0: Κρίση, βλέπουμε εικόνες, γιατί υπάρχουν ντοκουμέντα. Πραγματικά πιάνεται η ψυχή σου. Ήταν, δεν ξέρω, απλώς θέλανε να τους εξαφανίσουν. Είναι δεδομένο αυτό, έτσι.
1: Ζωή και πολιτισμός αιώνων των Ελλήνων του Πόντου. Εξαφανίστηκαν λοιπόν από τους κεμαλιστές. 353.000, όπως είπε και η Αμαλία, ήταν περίπου τα θύματα της γενοκτονίας. 700.000 οι εκτοπισμένοι, άλλοι βρήκαν καταφύγιο στην Νότια Ρωσία, άλλοι ήρθαν στη μητέρα πατρίδα, κυρίως στη Μακεδονία, που όπως ακούσατε και στο ηχητικό, στην έναρξη τότε τους έλεγαν τουρκόσπορους. Όπως έγινε στη συνέχεια και με τους Έλληνες που ήρθαν από τα παράλια της Μικράς Ασίας. Η 19η Μαΐου λοιπόν είναι η ημέρα μνήμης της γενοκτονίας των Ελλήνων του Πόντου. Καθιερώθηκε το 1994 με απόφαση της Βουλής των Ελλήνων. Και βέβαια το αίτημα είναι να υπάρξει διεθνής αναγνώριση για την γενοκτονία των Ελλήνων του Πόντου. Μία από τις ημερομηνίες που δεν πρέπει να ξεχάσουμε ποτέ. Για τον υπερήφανο ποντιακό ελληνισμό.

0: Καλημέρα λοιπόν σε όλους τους Έλληνες πόντιους. Οχτώ και οχτώ στον Real FM 97,8. Δεν γινόταν να μην ξεκινήσουμε την εκπομπή κάνοντας αναφορά σε αυτήν την ημέρα μνήμης. Καλή σας ημέρα, καλώς σας βρήκαμε εδώ στο αληθινό ραδιόφωνο της πόλης. Με την κυρία Αμαλία Κάτζου που επανήλθε στο ένα μικρόφωνο του αληθινού ραδιοφώνου.
1: Σαλεύει ο τρίφωνας. Οχτώ, σηκώνεται ο τρίφωνας.
0: Σαλεύει ο τρίφωνας. Σαλεύει. Καλώς ήρθες, πουλάκι μου.
2: Έλα, πουλάκι μου, καλώς σε βρήκα.
0: Τι κάνεις, πώς είσαι?
2: Εντάξει, το παλεύω. Εντάξει, δεν είμαι και στα καλύτερά μου, αλλά το παλεύω. Σήμερα καλύτερα κάπως.
0: Πάει, δεν πάει ο τρίφωνας, να ξέρετε. Η κυρία Μαρία Ψάλτη απέναντί μας στην επιμέλεια του ήχου και η κυρία Εύη Βουγιουκλιώτη στο τηλεφωνικό μας κέντρο στο 211-200-8200 υποδέχεται τα μηνύματά σας όπως κάνουμε και εμείς στο στούντιο atrialfm.gr. Και λέει ο Δήμος, και εκεί ναι, που λέγαμε ότι υπάρχει και Θεός και κροκόδιλος, τσουπ, ως εκ του θαύματος πάλι πίσω. Άστο, μισές δουλειές λέει Καλαμάρη, θα το κανονίσουμε εμείς οι ακροατές. Και φυσικά λέει σαν πόντιος δεν ξεχνώ. Καλημέρα. Καλημέρα και στον Αλέξανδρο, δεν ήταν μόνο πόντος. Λέει ο παππούς μου ήρθε από την Καπαδοκία, τα αδέρφια και τον πατέρα του τους έσφαξαν οι Τούρκοι. Καλή σου ημέρα. Είναι γενικότερα η γενοκτονία του ελληνισμού, της Μικράς Ασίας και του πόντου.
2: Και επειδή αυτή είναι μια μαύρη μέρα και η Τουρκία βεβαίως δεν σταματά τις προκλήσεις, έχουν περάσει πάρα πολλά χρόνια από τη γενοκτονία, όμως όλα τα προηγούμενα χρόνια και τώρα βλέπουμε ότι οι διεκδικήσεις της είναι στον αέρα και τώρα φέρνει και ένα νόμο που πραγματικά αυτός ο νέος νόμος για τη γαλάζια πατρίδα που κρύβει και πάρα πολλές παγίδες σύμφωνα με ειδικούς, γιατί διεθνολόγος δεν είμαι, αλλά ακούγοντας ειδικούς λένε ότι κρύβει και παγίδες. Φυσικά υπάρχουν συνθήκες, υπάρχει το διεθνές δίκαιο, η Ελλάδα θα αντιδράσει, όμως αυτή η νέα τακτική του Ερντογάν και η νέα κίνηση πρόκληση, θα πω εγώ, δημιουργεί ένα νέο τοπίο στα ελληνοτουρκικά.
0: Τι επιχειρεί λοιπόν να κάνει ο Ερντογάν και η Τουρκία με αυτό το νομοθέτημα, το παρανοϊκό, όπως και αν το δει κανείς, δηλαδή από τη στιγμή που ένα κράτος αποφασίζει να νομοθετήσει για την κυριαρχία άλλου κράτους, αυτό από μόνο του είναι παρανοϊκό. Επιχειρεί λοιπόν να κάνει νόμο του τουρκικού κράτους όλες τις παράνομες αξιώσεις του, αμφισβητώντας ευθέως την κυριαρχία ελληνικών νησιών και μάλιστα, όπως μάθαμε χθες, συγκεκριμένα 152 νησιών, καθώς λένε ότι εκεί θα έχει δικαίωμα ο κάθε Τούρκος πολίτης να υψώσει την τουρκική σημαία. Και μάλιστα άκουσα, Αμαλία, τον εμπνευστή της γαλάζιας πατρίδας, ο οποίος έκανε δηλώσεις σε τουρκικά μέσα ενημέρωσης, λέγοντας ότι κανονικά θα έπρεπε να μοιράσουμε το Αιγαίο 60-40 υπέρ της Τουρκίας, αλλά επειδή είναι και κουβαρντάδες.
2: Ναι, ναι, είναι και large.
0: Ναι, τελικά σε αυτή την πρόταση νόμου που θα φέρουν στο τουρκικό κοινοβούλιο, το πήγανε στο 50-50.
2: Εντάξει, να είναι, τους ευχαριστούμε, large, να είναι large, ναι. Πάντως, όπως λένε οι διεθνολόγοι, νόμος τουρκικού κράτους, αυτό για την γαλάζια πατρίδα, θα αποτελεί ένα πλαίσιο λογική εφαρμογή στην πράξη των προβλέψεων του νόμου και συγχρόνως θα επισύρει και συγκεκριμένες ποινές για όσους παραβιάζουν τις διατάξεις του. Και μάλιστα λένε κάποιοι ότι αυτό αναμένεται να αποτελέσει μια μεγάλη εστία ένταση στο Αιγαίο. Καθώς τι ουσιαστικά κάνει η Άγκυρα, επιχειρεί να νομιμοποιηθεί η αμφισβήτηση ελληνικής κυριαρχίας και κυριαρχικών δικαιωμάτων. Αλλά ποινικοποιούνται και οι άσκησης νόμιμων ελληνικών κυριαρχικών δικαιωμάτων και αρμοδιοτήτων. Είναι δυνατόν? Πραγματικά αυτός ο νόμος έκτρωμα που παραβιάζει το διεθνές δίκαιο και όλες τις συνθήκες.
0: Αναμφισβήτητα λοιπόν παραβιάζει το διεθνές δίκαιο και ταυτόχρονα δεν παράγει και κάποιο ένομο αποτέλεσμα σύμφωνα με το διεθνές δίκαιο. Φυσικά. Όμως οι Τούρκοι θα το επικαλούνται. Όπως επικαλούνται από το 1995 την απόφαση της τουρκικής εθνοσυνέλευσης σχετικά με το κάζους Μπέλι. Έτσι λοιπόν και από εδώ και στο εξής, από τη στιγμή που θα ψηφιστεί αυτός ο νόμος, θα τον βάζουν στο τραπέζι. Και εγώ, όπως πολύ σωστά είπες, δεν είμαι διεθνολόγος, δεν είμαι διπλωμάτης. Αυτό που καταλαβαίνω όμως είναι ότι η Τουρκία δημιουργεί μία ατζέντα την οποία σκοπεύει να βάζει στο τραπέζι των όποιων διαπραγματεύσεων όποτε και αν γίνουν αυτές.
2: Ναι.
0: Δηλαδή καταλαβαίνω ότι δεν πάει να κάνει μια κίνηση άμεσα στο πεδίο.
2: Όχι, αλλά δημιουργεί τυπώσεις ξεκάθαρα και το θέτει επιτάπητος την αμφισβήτηση της ελληνικής κυριαρχίας σε νησιά κτλ. Και εγώ θεωρώ ότι αποτελεί και μια σοβαρή αναβάθμιση της τουρκικής διεκδικητικής και αναθεωρητικής πολιτικής, η οποία μέχρι τώρα τι βλέπαμε, ότι διατυπωνόταν μέσω δηλώσεων από, το Υπουργείο, από τον Υπουργό Εξωτερικών, από τον Υπουργό Εθνικής Άμυνας κτλ. Από ενώ επίσημα χείλη. Τώρα πια δεν είναι έτσι. Υπάρχει ένας νόμος, θα υπάρχει ένας νόμος εγκεκριμένος από την Τουρκική Εθνοσυνέλευση. Όπως εξάλλου συμβαίνει και με το κάζο Μπέλι, το ίδιο ακριβώς είναι.
0: Και το οποίο πάντα θα επικαλούνται από εδώ και στο εξής και θα το βάζουν στο τραπέζι με ό,τι παράνομο. Και ό,τι παρανοϊκό μπορεί να έχει αυτός ο νόμος, δηλαδή με τα χωρικά ύδατα, με την ΑΟΣ, με την υφαλοκρηπίδα, με την κυριαρχία των νησιών. Μέχρι λέει και αποκλεισμό των στρατιωτικοποιημένων νησιών προβλέπει αυτός ο νόμος. Τι θα λένε δηλαδή οι Τούρκοι, ξέρετε κάτι, Έλληνες, έχετε στρατό σε αυτό το νησί που κανονικά απαγορεύεται από τις συνθήκες. Πρέπει να αποσύρετε λοιπόν τα στρατεύματα. Έχετε μία διορία για παράδειγμα 48 ώρων. Διαφορετικά θα πάρουμε και εμείς τα μέτρα μας. Και έλεγαν λοιπόν αυτοί οι εμπνευστές της γαλάζιας πατρίδας ότι αν τυχόν σε 48 ώρες δεν πάρουν τα όπλα τους από εκεί, θα κάνουμε και εμείς έναν αποκλεισμό. Η ελληνική πλευρά φυσικά είναι σε ετοιμότητα και οι απαντήσεις οι οποίες δίνονται είναι ότι θα είμαστε παρόν στο πεδίο. Οι απαντήσεις θα δοθούν στο πεδίο σε οποιαδήποτε πρόκληση και αν υπάρξει από την τουρκική πλευρά. Χθες το βράδυ ο Υπουργός Εξωτερικών, ο Γιώργος Γεραπετρίτης, μιλώντας σε κύκλο ιδεών εκεί του Ευάγγελου Βενιζέλου, έστειλε ένα μήνυμα στην άλλη πλευρά ότι μονομερείς ενέργειες της Τουρκίας θα αναβαθμίσουν την ένταση.
3: Ρωτάτε, θα είναι αναβάθμιση της πιθανής έντασης σε περίπτωση που υπάρξει μία μονομερής ενέργεια εκ μέρους της Τουρκίας? Η απάντηση είναι ότι αναλόγως του περιεχομένου πιθανόν και ναι. Πράγματι, δεν είναι αυτή τη στιγμή η περίοδος έτσι ώστε να προκύπτουν νέες πιθανές εστίες έντασης. Εγώ θέλω να σας πω ότι ανεξαρτήτως του γεγονότος, ανεξαρτήτως του γεγονότος ότι θα αποτελεί μια μονομερή ενέργεια η οποία δεν θα έχει κανένα αίρισμα στο διεθνές δίκαιο αν γίνει οποιαδήποτε επιχείρηση, γνωρίζετε πολύ καλά ότι το διεθνές δίκαιο της θάλασσας επιβάλλει μόνο σε κράτη τα οποία έχουν παρακείμενες και αντικείμενες ακτές να συμφωνούν από κοινού για την οριοθέτηση των θαλασσίων ζωνών. Άρα η οποιαδήποτε μονομερής ενέργεια δεν θα έχει κανένα αίρισμα, ούτε θα έχει κάποια εξωστρέφεια. Παρά τα αυτά, εάν υπάρξει οποιαδήποτε απόπειρα, είναι προφανές ότι θα δημιουργηθεί ένταση.
0: Πάμε για αναβάθμιση πλέον της έντασης και συμπλήρωσε ο Γιώργος Γεραπετρίτης ότι το έτσι θέλω, το οποίο χρησιμοποιεί η Τουρκία, δεν είναι ένδειξη ισχύως, αλλά αδυναμίας. Και κλείνοντας την τοποθέτησή του, είπε ότι η υποκείμενη αιτία για την οποία παράγονται οι κρίσεις είναι τα γνωστά θέματα που έχουμε, οι διαφορές. Εάν δεν λυθούν αυτά τα προβλήματα, δεν πρόκειται να υπάρξει ποτέ βιώσιμη ειρήνη στην περιοχή. Από εκεί και πέρα είχαμε χθες και τη συνεδρίαση του Κισέα.
2: Εντάξει, η συνεδρίαση του Κισέα έγινε και με φόντο τα όσα συμβαίνουν στη Μέση Ανατολή, γιατί πάρα πολλοί φοβούνται μια ανάφλεξη στην περιοχή και μάλλον έχουν δίκιο. Αποφάσισε το Κισέα, θα πάρουμε τις ιταλικές φρεγάτες. Και είναι σημαντικό αυτό. Άρα πάμε και σε νέα ενίσχυση της αμυντικής δυνατότητας της χώρας και αυτό είναι για μένα σημαντικό. Και από εκεί και πέρα τέθηκαν όλα τα σενάρια στο τραπέζι του Κισέα.
0: Ταυτόχρονα επιστρέφουν στη βάση τους F-16 και Patriot, τις ησυχίες δηλαδή από την Κάρπαθο και από το Δηδημότυχο.
2: Δεν χρειάζεται, λέει, να μείνουν άλλο εκεί. Έτσι, υπάρχουν και διαφορετικές απόψεις. Πάντως, κανείς δεν είπε ότι οι Patriot θα μέναν για πάντα εκεί. Εγώ αυτό, επειδή διαβάζω διάφορα και ακούω, δεν είχε πει κανείς ότι για πάντα οι Patriot θα μέναν στο Καστελόριζο. Όχι. Πήγαν στο Καστελόριζο γιατί έπρεπε να πάνε για συγκεκριμένο λόγο. Τώρα αυτός ο λόγος δεν υπάρχει, άρα επιστρέφουν στη βάση τους.
0: Και ταυτόχρονα παραμένει μέχρι νεοτέρας η μία φρεγάτα στην Κύπρο. Και στην ευρύτερη περιοχή εκεί της Ανατολικής Μεσογείου. Καλημέρα στον Σταμάτη, στο νησί της Χίου. Μέρα μνήμης, λέει, και μέρα αναγνώρισης του διωγμού των ποντίων και της βαρβαρότητας που διέπραξαν οι μόνιμοι μας εχθροί. Σας ευχαριστούμε, λέει, για το υπέροχο αυτό αφιέρωμα, να θυμόμαστε τις πατρίδες μας και να μην ξεχνάμε ποτέ. Καλημέρα, αγαπητέ φίλε, στο νησί της Χίου.
2: Το μόνο βέβαιο είναι ότι δεν έχουμε πια ήρεμα νερά. Είναι ξεκάθαρο, νομίζω ότι τορπιλίζει η ίδια η Τουρκία με τις τάσεις και τις κινήσεις της. Η Αθήνα παρακολουθεί όλες τις κινήσεις της Άγκυρας και είναι λογικό. Και βεβαίως νομίζω ότι όταν θα είναι το time, θα πω εγώ, θα υπάρξει και μια ενημέρωση και των Ευρωπαίων και όχι μόνο. Όμως δημιουργείται μια νέα κατάσταση, θα το ξαναπώ στα ελληνοτουρκικά.
0: Η Αθήνα λοιπόν λέει απάντηση στο πεδίο. Απάντηση με τα εξοπλιστικά προγράμματα, με την ενίσχυση δηλαδή των ενόπλων δυνάμεων και ταυτόχρονα με τις συμμαχίες τις οποίες έχει δημιουργήσει η Αθήνα, είτε με το Ισραήλ, είτε με τη Γαλλία, είτε με τις Ηνωμένες Πολιτείες. Από εκεί και πέρα τώρα το θέμα το οποίο θέτουν οι Τούρκοι με αυτά τα 152 νησιά δεν είναι κάτι καινούργιο. Το συζητάγαμε χθες με την Αμαλία. Είναι μια τακτική που ακολουθούν εδώ και πάρα πολλά χρόνια, δεκαετίες, περισσότερα από 30, ίσως και 40 χρόνια. Τι λένε λοιπόν οι Τούρκοι? Ότι σύμφωνα με τη συνθήκη της Λοζάνης έχουν παραχωρηθεί τα νησιά στην Ελλάδα εκτός Ήμβρου και Τενέδου και των νησιών τα οποία είναι μέχρι και 3 ναυτικά μίλια από τα τουρκικά παράλια. Τι λένε λοιπόν αυτοί? Ότι στη συμφωνία περιγράφονται νησιά και νησίδες, παρακείμενα των νησιών που έχει πάρει η Ελλάδα, χωρίς όμως να κατονομάζονται.
2: Στέκεται εκεί.
0: Στέκεται λοιπόν εκεί.
2: Και πατά πάνω εκεί.
0: Και έρχεται και σου λέει, ναι, αλλά εδώ δεν το κατονομάζει. Πόσα είναι αυτά τα νησιά? 3.000 λέει. Νησιά, νησίδες.
2: Όλα, τα πάντα.
0: Βραχονησίδες. 3.000. Εντάξει λέει, εμείς είμαστε και λάρτς, αυτό που έλεγε αυτός 50-50.
2: Ναι.
0: Από τα 3.000 λέει, πάρτε εσείς, ξέρω εγώ, τα 2.800. Τα 152 όμως τα 200, να μην τα πάρουμε εμείς.
2: Ακριβώς.
0: Προσέξτε τώρα, δηλαδή για παράδειγμα, η Μακρόνησος ας πούμε, που είναι εδώ απ' έξω, δεν περιγράφεται στη συνθήκη της Λοζάνης.
2: Όχι βέβαια.
0: Είναι μέσα στα παρακείμενα νησιά, νησίδες, βραχονησίδες. Αυτοί λοιπόν πιστεύουν, έτσι θέλουν να ερμηνεύσουν τώρα τη συνθήκη της Λοζάνης, ότι οτιδήποτε δεν καταγράφεται ονομαστικά.
2: Ότι υπάρχει παραθυράκι.
0: Ναι, ότι είναι διεκδικήσιμο.
2: Ακριβώς. Και το διεκδικούν.
0: Ο πεινασμένος καρβέλια ονειρεύεται.
2: Δεν είναι ακριβώς έτσι.
0: Εντάξει, οι άνθρωποι είναι σε άλλο επίπεδο. Αλλά μάλλον όλα συγκλίνουν στο σενάριο ότι προσπαθούν να φτιάξουν μια ατζέντα, όπως λέγαμε και νωρίτερα, ώστε να τη χρησιμοποιήσουν σε κάποιο μελλοντικό τραπέζι διαπραγματεύσεων. Αλλά όπως και να το δεις, είναι παρανοϊκό. Καλημέρα και στο Γιάννη, ας ψηφίσουμε και εμείς ένα νόμο. Λέει ότι μας ανήκει η Κωνσταντινούπολη και όλα τα παράλια. Μόνο η Κωνσταντινούπολη.
2: Όλα.
0: Και τα παράλια και ο Πόντος πάνω. Άμα το θέλουν έτσι, να το πάμε έτσι. Βέβαια, αυτό είναι γελοιότητα, έτσι, δεν είναι εξωτερική πολιτική.
2: Όχι, αυτό είναι...
0: Αλλά αυτά τα κάνουν οι Τούρκοι.
2: Λίγο σε διαφημιστικό περιβάλλον, θέλεις να κερδίζεις κάθε φορά που ασφαλίζεις το αυτοκίνητο ή την κατοικία σου? Τώρα με την Anytime, σε συνεργασία με τα Public, παίρνεις επιστροφή ως 40 ευρώ στο Public πορτοφόλι σου. Κάνε νέο συμβόλαιο αυτοκινήτου ή κατοικίας. Βάλε τον αριθμό της κάρτας σου Public Plus και κέρδισε επιστροφή ευρώ. Και το καλύτερο, εξαργυρώνεις εύκολα τα χρήματά σου σε αγορές στο public.gr ή σε καταστήματα Public.
0: Καλημέρα στο φίλο μας τον Παράσκο. Νωρίς σήμερα εκεί στο χωράφι. Βάλτε λέει και ένα κουρέτα ρε παιδιά, να πάει καλά η μέρα μας. Άντε να σου ρίξουμε ένα κουρέτα αφού σου έχει λείψει τόσο πολύ. Για να πάει καλά η μέρα σου,
2: ναι,
0: δηλαδή.
2: Ναι.
0: Όχι για κανένα άλλο λόγο.
4: Ρε κουρέτα!
0: Άντε καλή δύναμη. Καλημέρα και στον Νικόλα το Σάντσι. Είναι σοβαρό το θέμα σίγουρα με την Τουρκία.
2: Πάρα πολύ σοβαρό. Απλώς νομίζω στην Αθήνα παρακολουθούν ξαναλέω όλες τις κινήσεις και βεβαίως και εμείς εδώ κάνουμε τα κουμάντα μας. Δεν θα κάτσουμε να ανεχτούμε έτσι αυτές τις τρέλες της Τουρκίας. Είναι δεδομένο αυτό.
0: Και για να κλείσουμε και τα θέματα που έχουν να κάνουν με την άμυνα και την ασφάλεια, στην υπόθεση του ντρόουν εκεί στη Λευκάδα, τελικά όλα τα σενάρια συγκλίνουν στο αρχικό. Αυτό που είχαμε πει από την πρώτη στιγμή, ότι κάποιο πλοίο του σκιώδους ουκρανικού στόλου αυτή τη φορά. Άφησε το συγκεκριμένο ντρόουν εκεί στα ανοιχτά της Λευκάδας, βορειότερα, στα παράλια της Αλβανίας. Και το συγκεκριμένο ντρόουν, προφανώς από κάποια βλάβη, κατευθύνθηκε στα βράχια εκεί, κοντά στο λιμάνι της Βασιλικής, στη Λευκάδα. Με τους Ουκρανούς να αρνούνται μέχρι στιγμής να δώσουν τις απαραίτητες εξηγήσεις. Τόσο και ο Υπουργός Εξωτερικών, όσο και ο Υπουργός Άμυνας της Ουκρανίας.
2: Που έχει επιφέρει και μια παγωμάρα στις σχέσεις Ελλάδας-Ουκρανίας όλο αυτό το περιστατικό, και καθώς σφυρίζουν αδιάφορα οι Ουκρανοί και δεν δίνουν, όπως είπε και ο Ισήφ, τις απαντήσεις.
0: Η ώρα πλησιάζει 8 και 25 πρώτα λεπτά. Θα πάμε σιγά σιγά σε τίτλους ειδήσεων και θα επιστρέψουμε και με τα πολλά άλλα θέματα της επικαιρότητας, γιατί είναι πάρα πολλά αυτά τα οποία θα μας απασχολήσουν σήμερα με την Αμαλία μέχρι και τις 10.
4: Ο θεριστής έρχεται.
2: Λίγο νωρίτερα.
0: Έρχεται.
2: Λόγω κλιματικής κρίσης μάλλον.
0: Ναι, άντε με το καλό να έρθει.

0: 32 λεπτά μετά από τις 8, σιγά παιδί μου, το θέλουμε αυτό το μικρόφωνο. Το θέλουμε. Παιδιά, κουτούλησε το μικρόφωνο. Έλα, Χριστέ και Παναγία,
1: τι
0: πρωί.
1: Να κάνω,
0: πρωί.
1: Αγάπη μου, τι να κάνω.
0: Μου λείψαν αυτά, να ξέρει. Τα
1: αυθόρμητα
0: εκεί να μπλέκεσαι στα καλώδια να κουτουλά τα μικρόφωνα.
1: Έτσι, αυτά είναι.
0: Να μα λε ότι έβαλε μανταλάκια στα μυαλά σου.
1: Ναι.
0: Πόσο μου λείψανε αυτά, δεν μπορεί να φανταστεί.
2: Ο θεριστή έρχεται.
0: Έρχεται.
1: Θα έρθει νωρίτερα. Λόγω κλιματική κρίση, τέλο Μαΐου θα θερίζουν πια. Θα θερίσει και ο Αλέξης Τσίπρας και θα ανακοινώσει το νέο του κόμμα.
0: 26 Μαΐου.
1: Ναι, ναι.
0: Χθες λοιπόν έδωσε το παρόν και σε μια εκδήλωση νέων, το Unmute Now.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Έκανε μια παρέμβαση εκεί πέρα, περίπου 15 λεπτών.
3: Αλέξη, τι φάση.
2: Καλή φάση, μάλλον.
3: Καλή φάση.
1: Καλό.
0: Καλή φάση.
1: Είναι καλή φάση.
0: Για
1: έλα
0: το
1: τώρα.
0: Θερισμό.
1: Έτσι.
0: Θα τα πούμε στη συνέχεια. Τα έχουμε προγραμματίσει όλα. Πρώτα όμως να σας πω ότι όσοι δοκιμάσαμε νερό από τον πρωτοποριακό ψύκτη αφής της Rainbow Water, σας λέμε με βεβαιότητα ότι δεν θα μπορείτε πια να πίνετε νερό βρύσης από κοινά φίλτρα. Χάρη στο φίλτρο συμπαγούς ενεργού άνθρακα που διαθέτει, απολαμβάνετε απεριόριστο πεντακάθαρο και φρέσκο νερό σαν να το πίνατε από την πηγή. Επίσης έχει οθόνη αφής και σας προσφέρει στη στιγμή νερό σε

0: πώς θα αναφέρεται στο νομοθέτημα της γαλάζιας πατρίδας. Γελοιότητα, λέει, αυτά που κάνουν οι Τούρκοι. Αλλά λες, λέει, να μην το ξέρουν. Σε κάποιο όφελος θα αποσκοπούν σίγουρα και κάτι θα αρπάξουν πάλι. Είναι αυτό που λέγαμε, αγαπητέ φίλε, νωρίτερα, ότι θέλουν να δημιουργήσουν μια ατζέντα, ένα ακόμα χαρτί για το διαπραγματευτικό τραπέζι, όταν και αν έρθει κάποια στιγμή.
1: Ηρεμήστε, ηρεμήστε και με το κόμμα της κυρίας Μαρίας Καριστιανού και με το κόμμα του κυρίου Τσίπρα. Θα αλλάξει μετά τις 26 Μαΐου, θα έχουμε ένα τελείως διαφορετικό πολιτικό σκηνικό. Τελείως διαφορετικό, και όταν θα ξεκινήσουν και οι πρώτες δημοσκοπήσεις που πια τα κόμματα θα υπάρχουν αυτά, άρα θα μετρούνται κανονικά, τότε θα γίνει το έλα να δεις και το κάτσε να ακούσεις. Ψυχραιμία, ψυχραιμία. Υπάρχει χώρος για όλους μάλλον εδώ, εγώ αυτό καταλαβαίνω. Τώρα θα δούμε τους συσχετισμούς, τις ισορροπίες και φυσικά τι θα γίνει στην κέντρο αριστερά. Το λέω αυτό γιατί η είσοδος του Άλεξη Τσίπρα και η πανεμφάνισή του στην κεντρική πολιτική σκηνή, αυτό το χώρο επηρεάζει. Κέντρο και προς τα αριστερά. Έτσι, και από εκεί και πέρα, κυρία Καριστιανού, φαίνεται ότι έχει δεξαμενή από παντού. Εγώ αυτό καταλαβαίνω. Αντίρροπες δυνάμεις μέσα στο κόμμα, και αυτό καταλαβαίνω. Το νέο κόμμα της κυρίας Καριστιανού που ανακοινώνεται αύριο. Καλά, το λέω μεθαύριο. Μεθαύριο, μάλλον. 21 δεν είναι μεθαύριο.
0: Πέμπτη 21.
1: 21.
0: Πέμπτη 21 η κυρία Καριστιανού. Την άλλη Τρίτη 26 ο Αλέξης Τσίπρας. Ο Αντώνης Σαμαράς δεν έχει κλείσει η ημερομηνία.
1: Ναι, ναι.
0: Πρόεδρε, κλείσει και σωστό, μια ημερομηνία. Σωστό, για να ξέρουμε κι εμείς να ραφτούμε, να προγραμματιστούμε, να ξέρουμε τι θα κάνουμε.
1: Αλλά εδώ τώρα αλλάζουν οι σχετισμοί τελείως και ξαναλέω να δούμε τι σημαίνει όλο αυτό και εν γέννη για το πολιτικό σκηνικό, αλλά κυρίως για την κέντρο αριστερά.
0: Καλημέρα και σε σένα, φίλτατε φίλε.
1: Τι,
0: εδώ
1: ποιον?
0: Ο Αλέκος, ναι. Ακόμα βρε ζώα, λέει, δεν έχετε αντιληφθεί ότι τον Τσίπρα, ναι, τον βάζει το Μαξίμου.
1: Αλήθεια.
0: Να ανακοινώσει, ναι, ναι, κόμμα αμέσως μετά τη Μαρία για να την καπελώσει. Ακόμα όρθιοι κοιμάστε,
1: κοιμόμαστε.
0: Ευχαριστημένοι είστε. Όχι, κοιμόμαστε όρθιοι.
1: Είμαστε, κοιμόμαστε ολόρθιοι.
0: Φίλε Αλέκο, κοιμόμαστε όρθιοι. Είμαστε ζώα, όπως το λες και εσύ.
1: Έλα βρε ζωάκι μου, ξύπνα. Έλα βρε ζωάκι μου, και εσύ και εγώ.
0: Θα ξυπνήσω.
1: Και εγώ μαζί σου, θα ξυπνήσουμε μαζί.
0: Έτσι. Καλημέρα και στο Θάνο. Ο Θεριστής, λέει, είναι στο top 5. Είναι ένα από τα αγαπημένα του.
2: Ο Θεριστής.
0: Ναι.
2: Ο Θεριστής έρχεται.
0: Έρχεται, 26 του μηνός.
1: Εσύ λύσαξες. Πότε θα έρθει ο Αλέξης και πότε θα έρθει ο Τσίπρας και πότε θα έρθει ο Αλέξης και πίσω από τις λέξεις κρύβεται το Αλέξης και πότε θα έρθει. Να το. Έρχεται.
0: Με το καλό να έρθει. Θα πάμε στα πολιτικά, εδώ πέρα.
1: Πάμε,
0: για κάτσε να συμβουλευτώ λίγο τη σκαλέτα μου, γιατί μου την έχει κάνει ανω κάτω πάλι αυτή,
1: ναι.
0: Κάτσε, δηλαδή πραγματικά δεν
1: θα πει για τη Βασίλισσα Όλγα τώρα, τι θα γίνει.
0: Μια μέρα έλειψε και ήμουν μια χαρά. Τώρα μου τα έχει κάνει όλα πάνω ανω κάτω.
1: Έτσι δεν σ' αρέσει αυτό που θα κάνω.
0: Τώρα θα πω στα βορίζια. Τι έγινε πάλι.
1: Α, στα βορίζια, σωστά. Εγώ πάλι πήγα να αλλάξω τη σκαλέτα.
0: Τι έγινε πάλι στα βορίζια.
1: Τι είναι εκεί πέρα, κράτο σε κράτη είναι. Τι είναι.
0: Παιδιά, εξαρθρώθηκε, λέει, από το ελληνικό FBI.
1: Μια
0: εγκληματική οργάνωση που αποτελείται από θείο και άνυψιους, οι οποίοι
1: προς
0: τι κάνανε
1: παρόν.
0: Προς το παρόν. Τι κάνανε εκεί λοιπόν στα βορίζια, τουλάχιστον, λέει, από το 2021, εκβίαζαν αγρότες της περιοχής, δηλαδή τους έλεγε ότι θα μας δώσεις τα χωράφια σου να τα δηλώσουμε εμείς για να πάρουμε τις επιδοτήσεις.
1: Ναι, και αν δεν τα έδιναν, τι κάνανε εδώ.
0: Αν δεν τα έδιναν.
1: Ξεπάστεψαν ολόκληρο λεώνα.
0: Παιδί μου, πήγανε και κόψανε με αλυσοπρίωνο 180 ελαιόδεντρα. Έναν ελαιόνα τον ξεχαρβάλωσαν. Σε άλλη περίπτωση πήγανε και ξεπάστρεψαν ένα μπέλι.
1: Ακριβώς.
0: 400 ρίζες.
1: Και ο κόσμος.
0: Και έγανε αυτοκίνητο.
1: Ακριβώς. Και υπάρχει ακόμα. Υπήρχε πάντως φόβος και τρόμος. Λέει, ήτανε σαν πρέπει, πώς θα σου πω τώρα. Δεν ξέρω. Κάνανε ό,τι θέλανε.
0: Εκβίαζαν λοιπόν. Σου έλεγαν, είσαι αγρότης, ωραία. Πόσα στρέμματα έχεις, τόσα. Θα τα δώσεις σε μένα.
1: Απίστευτο.
0: Μα έλεγες εσύ, ρε παιδιά, θα τα δηλώσω εγώ. 586.000, λέει, πήρανε μόνο από παράνομες επιδοτήσεις. Αυτή όχι με τη μορφή που έχουμε μάθει. Δηλαδή, δηλώνω κάτι στην άλλη άκρη της Ελλάδας.
1: Όχι, εκεί δηλώναν.
0: Δήλωναν τα ξένα οικόπεδα των αγροτών των άλλων. Έτσι. Σαν δικά τους. Και έπαιρναν επιδοτήσεις. Εάν δεν το δεχόσουν.
1: Δεν σου το κατάστρεφα.
0: Μαύρο φίδι που σε έφαγε. Κλέβανε ζώα.
1: Ωραία, καλά, αυτό είναι για πλάκα.
0: Για τα πάντα καλά.
1: Και να ξέρεις, Ιωσήφακο, ότι και στα Βορίζια και το Αμάρι υπήρχαν άνθρωποι που ζητήσαν από το 2021 βοήθεια και προστασία. Αλήθεια, από το 2021 το ζητούσαν. Γιατί τώρα.
0: Έγιναν καταγγελίες.
1: Έχουν γίνει καταγγελίες.
0: Όποιος δεν τόλμησε να κάνει μήνυση, αυτός υπέστη και τα χειρότερα. Όπως καταλαβαίνετε, από εμπρισμούς αυτοκινήτων, από φθορές σε κατοικίες, από καταστροφή καλλιεργιών.
1: Ζούσαν πλουσιοπάροχα,
0: Άμα έχεις πάρει 586 μόνο επιδοτήσεις, φαντάσου τώρα τι γίνεται. Μόνο οι ζημιές, λέει, που έκαναν, ξεπερνάνε.

0: αυτή τις 200.000 ευρώ σε άλλους ανθρώπους εκεί, σε άλλους αγρότες της περιοχής. Μία μαφία λοιπόν, φυσικά δεν χαρακτηρίζει την Κρήτη η δράση αυτών των ανθρώπων.
1: Όχι φυσικά, αλλήμονο.
0: Ούτε τον άλλον. Όταν μιλάμε τώρα για 100, 200, 500 άτομα, δεν μπορούν να χαρακτηρίσουν ένα νησί με 500.000 κατοίκους. Αλλά εκεί φαίνεται ότι υπάρχουν ομάδες οι οποίες λειτουργούν όπως γουστάρουν, κάνουν ό,τι γουστάρουν, εκβιάζοντας τους άλλους και αποκομίζοντας τεράστια ωφέλη.
1: Εν τω μεταξύ, λέει, κυκλοφορούσαμε και με κάτι πανάκριβα 4x4. Πανάκριβα, και τα δικαιολογούσαν, λέει, γιατί ότι είχαν ενταχθεί σε προγράμματα νέων αγροτών. Απίστευτα πράγματα. Ξυλοκοπούσαν τους ανθρώπους. Λέμε, γιατί είναι αυτό το πράγμα? Τι μαφία ήταν αυτή?
0: Μηνύματα αγάπης, πολλά μηνύματα αγάπης σήμερα το πρωί και σας ευχαριστούμε πάρα πολύ.
1: Αντιγόνη μου, να είσαι καλά. Δεν πονάω καθόλου, να ξέρεις. Μα καθόλου.
0: Καλημέρα, Αντιγόνη.
1: Δεν μπορώ. Να είσαι καλά, Αντιγόνη μου.
0: Πώς το βγάλατε τώρα αυτό το συμπέρασμα, ρε παιδιά? Δηλαδή, πραγματικά και στη Μαρία στην Αθήνα, βρεστημένη παπαγάλη. Όπως το 23 συνεννοήθηκαν για το double score και το fake 41%, έτσι τώρα στόχος όλων είναι η αποδόμηση της Μαρίας Καριστιανού που ξεκινάει ήδη από το 20+. Εν τω μεταξύ δεν έχουμε προλάβει να πούμε τίποτα για το κόμμα Καριστιανού.
1: Όχι.
0: Τίποτα απολύτως, έτσι. Τα μηνύματα έρχονται προκαταβολικά.
1: Επειδή είπαμε για τον Τζίπρα, κατάλαβες.
0: Μπράβο, παιδιά.
1: Μπράβο, παιδιά. Μα έτσι, έτσι.
0: Πολύ καλά. Εντάξει. Καλημέρα και στην Κατερίνα στο Πασαλιμάνι. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, βρε Κατερίνα. Να είσαι καλά. Σου στέλνουμε την αγάπη μας. Όπως και στην Μαριάννα, η οποία μας ακούει στο εξωτερικό, από ό,τι είδα στο μήνυμά της. Βρίσκεται σε ξενοδοχείο αυτή την ώρα και τρώει το πρωινό της. Καλημέρα, λέει, από το υπέροχο Ανσί. Πόσο μου αρέσει να σας ακούω τρώγοντας πρωινό στο ξενοδοχείο.
1: Και δεν πάει καλά. Έχει κάτι, πρέπει να το κοιτάξει αυτό, Μαριάννα μου.
0: Την αγάπη μας.
1: Να είσαι καλά, Μαριάννα μας.
0: Την αγάπη μας. Λοιπόν.
1: Έλα εδώ, Παναγιώτη Βολάνη.
0: Παναγιώτης Βολάνη,
1: μου έλειψε χθες, Παναγιώτη μου.
0: Τι είπαμε, Παναγιώτη, αυτή την εβδομάδα?
2: Καλημέρα, καλημέρα.
1: Καλημέρα.
2: Σεμνά πάντα, σεμνά.
0: Σεμνά και ταπεινά.
2: Και αυτή τη βδομάδα και την επόμενη και κάθε εβδομάδα.
0: Και την επόμενη.
2: Όπως όλη τη σεζόν.
1: Θα έρθει τη Δευτέρα, εσύ, Ιωσήφ.
0: Ε?
1: Θα έρθει τη Δευτέρα. Τι ε?
0: Να δω πώς θα είμαι στην υγεία μου πρώτα απ' όλα.
1: Τι έχει, για χαρά σε βλέπω.
0: Κομμάτι. Εγώ εύχομαι να είμαι καλά.
1: Μπορεί να σου τύχει κάτι.
0: Αλλά δεν ξέρεις τώρα, άνθρωποι είμαστε.
1: Ναι, ολοκληρωθεί
0: αυτό. Καμιά φορά τώρα.
1: Δεν είδες τι έπαθα εγώ.
0: Όχι, Δευτέρα το πάθες.
1: Κυριακή βράδυ.
0: Ναι, αλλά Δευτέρα έλειψε.
1: Ναι.
0: Μπορεί και εγώ την Κυριακή το βράδυ να έχω στομαχικές διαταραχές.
1: Σωστό και αυτό.
0: Δεν ξέρεις ποτέ. Να έχω πονοκέφαλο. Έλα, Παναγιώτη.
2: Ερωτηματικό η κατάσταση και η ψυχολογία δηλαδή.
0: Ναι, ακριβώς. Για να δούμε τι γίνεται.
1: Έλα, Παναγιώτη μου.
2: Υπάρχει αρκετή κίνηση. Μποτιλιάρισμα χιλιομέτρων επικρατεί στην κάθοδο του Κηφισού από Κόκκινο Μήλο μέχρι Ρέντι λόγω σύγκρουσης δύο ταχύ με δίκυκλο που σημειώθηκε νωρίτερα στο ύψος του IKEA στο Εγάλεο, με αποτέλεσμα να έχει διακοπή κυκλοφορία στη δεξιά λωρίδα. Ουρές χιλιομέτρων και στην άνοδο του Κηφισού από Ρέντι μέχρι Νέα Φιλαδέλφια. Στο κόκκινο το ρεύμα εξόδου τσιλοφόρα Αθηνών στο ύψος του Χαϊδαρίου και το ρεύμα εισόδου από Ελαιώνα μέχρι Εγάλεο. Ουρές οχημάτων στη Σαρδιτού Βασιλείος Κωνσταντίνου Βασιλής Σοφία στο κέντρο της Αθήνας και στη Σταδίου Πειραιός στην Ομόνια. Κυκλοφοριακή δυσχέρεια στην άνοδο της Κηφισίας από Ψυχικό μέχρι Χαλάνδρη και στην κάθοδο από Μαρούση μέχρι Πανόρμου. Η ταλαιπωρία των οδηγών συνεχίζεται στα δύο ρεύματα της Μεσογείων, σε Χαλάνδρη Χολαργό και στις δύο κατευθύνσεις της Λεωφόρου Αλεξάνδρας στους Αμπελοκήπους. Πυκνή ροή στην άνοδο της Αλίμου Κατεχάκη από Ηλιούπολη μέχρι Βύρωνα, στην κάθοδο της Βουλιαγμένης από Άλυμο μέχρι Ελληνικό και στην άνοδο από Γλυφάδα μέχρι Ελληνικό. Κυκλοφοριακή συμφόρηση και στα δύο ρεύματα της Πειραιώς στο ύψος του Φαλήρου. Αυξημένη κίνηση στο ρεύμα προς Πειραιά της Ποσειδώνος από Άλυμο μέχρι Παλαιό Φάλιρο και από Φάλιρο μέχρι τους επίσης μπλοκαρισμένους δρόμους γύρω από το λιμάνι του Πειραιά.
0: Όπω δεν σταματάει με τίποτα.
2: Εκεί στον Πειραιά είχε πολλή κίνηση και όλη τη βδομάδα. Τα είπαμε και πριν. Δυσκολίες και στο ρεύμα προς Γλυφάδα της Ποσειδώνας, ύψος Παλαιού Φαλήρου και του Αλίμου. Αρκετές καθυστερήσεις στην Αττική Οδό, άνω των 30 λεπτών από Πλακεντίας έως Μεταμόρφωση στο ρεύμα προς Ελευσίνα, άνω των 30 λεπτών από Φιλής έως Κηφισίας στο ρεύμα προς Αεροδρόμιο και 15 έως 20 λεπτών στις εξόδους Γιαλαμία και στα δύο ρεύματα.
0: Ευχαριστούμε πολύ τον Παναγιώτη Βολάνιο. Να είσαι καλά, Παναγιώτη μας.
3: Ευχαριστώ. Μας υποχρέωσες.
0: Την ευχή μου.
1: Πρόσεχε τι κάνεις τον Παναγιώτη. Παναγιώτη μου, τη Δευτέρα εμείς.
0: Του δίνω ευχή του Παναγιώτη.
1: Παναγιώτη μου, τη Δευτέρα.
0: Α, τώρα που μας είπε ο Παναγιώτης Βολάνιος για την κίνηση. Ναι. Άνοιξε η Βασιλής της Όλγας.
1: Σώπα, ρε παιδί μου.
0: Άνοιξε ο αγαπημένος μου δρόμος η Βασιλής της Όλγας.
1: Δόξα τω Θεώ και την Παναγία.
0: Το
1: να
0: θέμα
1: μας αφήσει
0: είναι ότι δεν άνοιξε απλά. Πώς άνοιξε το θέμα?
1: Γιατί κάνεις έτσι?
0: Εδώ έχουμε θέμα.
1: Για πες, παιδί μου.
0: Γιατί άνοιξε με δύο δεξιές τροφές. Δεν ξέρω πόσο σημαδιακό είναι, αλλά το είπε ο Δήμαρχος. Για να το λέει ο Δήμαρχος, κάτι παραπάνω θα ξέρει δηλαδή, γιατί έχει ανοίξει με αυτές τις δύο δεξιές στροφές.
4: Πάμε στη Βασιλική
5: Όλγα. Η Όλγα από άνοιξε.
4: Άνοιξε.
5: Η Όλγα από άνοιξε φιλοτικά, δεν υπάρχουν πια τα απαγορεύεται. Είναι δύο λωρίδες.
4: Άνοιξε και για τα αυτοκίνητα εννοείται.
5: Για τα αυτοκίνητα, για όλους.
4: Α, μπαίνω δηλαδή εγώ τώρα με τα αυτοκίνητα.
5: Βεβαίως μπαίνετε. Πιλωτικά είπαμε για τρεις μήνες. Δεν υπάρχουν τα απαγορευτικά. Από την Αμαλίας δεξιά και βγαίνει στην Αρδιτού και από την Κωνσταντίνου δεξιά Όλγας, ξανά δεξιά Αμαλίας. Είναι μια συνθήκη η οποία εκτιμούμε ότι θα απελευθερώσει πάρα πολύ. Την,
4: το είχε πει την προηγούμενη φορά ότι είναι δύο δεξιές στροφές.
5: Δύο δεξιές στροφές.
4: Ναι.
5: Βλέπετε τι υπερβάσεις κάνω.
0: Έκανε υπέρβαση ο Δημάρχος.
1: Έκανε υπέρβαση.
0: Λοιπόν, με δύο δεξιές στροφές.
1: Ναι.
0: Όλα δεξιά.
1: Όλα δεξιά. Ναι.
0: Είδες ο Δημάρχος.
1: Ναι, εγώ είδα, αλλά δεν είναι τόσο το δεξιά.
0: Όχι. Ρωτήθηκε και είπε καμία συνεργασία με Νέα Δημοκρατία. Συνεργασία ενδεχομένως με άλλες δυνάμεις από τον πολιτικό χώρο.
1: Ακριβώς.
0: Να συζητήσουμε, λέει, ακόμα και με τον Αλέξη Τσίπρα. Αλλά.
1: Αλλά
0: το τόνισε
1: ναι,
0: αυτό.
1: Ναι.
0: Πρώτο κόμμα του ΠΑΣΟΚ και εγγυητής για μια προοδευτική διακυβέρνηση. Δηλαδή, μόνο έτσι να είναι πρώτο κόμμα του ΠΑΣΟΚ, λέει ο Χάρης Δούκας, με εγγυητή το ΠΑΣΟΚ, η προοδευτική διακυβέρνηση, και συμπλήρωσε ότι ο ανταγωνισμός μόνο καλό στον Κυριάκο Μητσοτάκη κάνει.
1: Ναι.
0: Αυτό είπε ο Δήμαρχος.
1: Ο πάντως ο κ. Γερουλάνος είπε ότι αν είναι πρώτο το ΠΑΣΟΚ, πρέπει να συνεργαστεί με οποιονδήποτε για να σχηματίσει κυβέρνηση. Αυτό καταλαβαίνω. Δεν είναι σε άλλο μήκος κύματος. Τώρα,
0: ο κύριος Δούκας είπε κάτι διαφορετικό.
1: Ναι, αυτό λέω ρε παιδί μου, ότι υπάρχουν και εκεί μέσα στο ΠΑΣΟΚ και δύο και τρεις γραμμές. Το έχουμε συνηθίσει αυτό βεβαίως στα κόμματα. Λοιπόν, φίλες και φίλοι, το καλοκαίρι πλησιάζει και όλο σκέφτομαι εγώ όχι ο Καλαμαράκης, νησιά, ακρογιαλιές και αμμουδιές. Και καλά κάνω που τα σκέφτομαι, γιατί μπορώ να κλείσω ακτοπλοϊκά όπως και εσείς με έκπτωση. Αφού με το Day My Rewards Coupons έχεις 20% έκπτωση σε κρατήσεις για ακτοπλοϊκά με τη Ferry Scanner για να πας όπου θες και να βγεις και κερδισμένος. Λοιπόν, και να σας πω πού βρίσκεται αυτά τα coupons. Πανεύκολα. Μπες στο My Day, στην ενότητα Day My Rewards Coupons και βρες αυτήν και εκατοντάδες ακόμα προσφορές για αγορές, φαγητό, καφέ και πολλά άλλα. Και για να δεν σας άφησε αγωνία, σας το είπα λοιπόν. Θα μπείτε λοιπόν πολύ εύκολα στο My Day Reward. Όχι, Day My Rewards Coupons. Μπέρδεψα, ήταν δεδομένο. Λοιπόν, έτσι και θα κλείσετε και ακτοπολογικά με έκπτωση 20% από τη Ferry Scanner. Άλλα θα βρείτε να παραγγείλετε και άλλες να κάνετε αγορές και όλα με έκπτωση. Γιατί γελάσεις, σε πουλάκι μου.
0: Τίποτα, που έχεις τα μυαλά σου στα ταξίδια και όλα τα υπόλοιπα.
1: Εγώ έκλεισε ένα Day My Rewards Coupons.
0: Έβαλες μανταλάκια στα μυαλά.
1: Στα μυαλά, μανταλάκια.
0: Και ονειρεύεσαι.
1: Τι μανταλάκια είναι αυτή που μου στείλες με ένα θεμάσαι στο. Τι φωτογραφίσατε.
0: Δεν κάναν δουλειά, ε.
1: Όχι, τίποτα.
0: Ακροατές μου τα στείλανε.
1: Μπράβο στους
0: ακροατές. Το δοκιμάσανε.
1: Μπράβο.
0: Καλημέρα στον Άγη. Πιο πετυχημένο όνομα, λέει, πάντως από το Βολάνιος για άνθρωπο που λέει την κίνηση δεν μπορούσε να υπάρξει. Τα πάντα για το Βολάν. Αυτό ακριβώς, φίλε. Θέλω να διαβάσω ένα μήνυμα ακόμα πριν πάμε σε διαφημιστικό διάλειμμα από τη Μαριλένα. Σας ευχαριστούμε, λέει, για την όμορφη παρέα και την ενημέρωση. Το χιούμορ κόκαλα δεν έχει. Η μητέρα μου Ελένη, που είναι 81 πλέον, σας αγαπάει πάρα πολύ.
1: Να τα εκατοστήσει η μαμά Ελένη.
0: Την
1: φιλάκια,
0: αγάπη μας.
1: Φιλάκια στη μαμά Ελένη.
0: Ένα γλυκό φιλί. Πάμε διαφημιστικό διάλειμμα.
1: Άντε, βάλε γλώσσα μέσα σου.
0: Και επιστρέφουμε, γιατί όπως είπαμε και νωρίτερα.
6: Ο θεριστής έρχεται.

0: Επιστροφή λοιπόν μετά το διαφημιστικό διάλειμμα, να πούμε και δύο λόγια για τον καιρό. Τα βλέπετε κι εσείς. Έθριος καιρός, υψηλές θερμοκρασίες, μέχρι και τους 25 βαθμούς Κελσίου η θερμοκρασία σήμερα στην Αττική. Βέβαια, η πρόγνωση κάνει λόγο για νεφώσεις που στη συνέχεια θα φέρουν και κάποιες τοπικές βροχούλες. Υπάρχει, λέει, και ένα μικρό ενδεχόμενο το απόγευμα για καταιγίδα.
1: Μάλιστα.
0: Έτσι. Άρα. Είναι αυτός ο άστατος ανοιξιάτικος καιρός, αλλά υψηλές θερμοκρασίες και γενικά έθριος καιρός.
1: Εντάξει, άνοιξη είναι, αυτή η αστάθεια υπάρχει στην ατμόσφαιρα. Πάντα και οι απογευματινές μπόρες. Πάντως η θερμοκρασία είναι καλή, έτσι, είναι καλή. Εγώ θα έλεγα καλοκαιρινές θερμοκρασίες. Μια χαρά. Μακάρι να διατηρηθούν σε αυτά τα επίπεδα, να μην πιάσει ζέστη.
0: Στο μέτωπο του πολέμου στη Μέση Ανατολή, εκεί πέρα ο Τραμπ συνεχίζει να στέλνει τελεσίγραφα. Τι λέει λοιπόν στο Ιράν, ότι θα πατήσω το κουμπί και θα εξαφανιστείτε.
1: Ναι, δεν το έχει πατήσει γιατί τον έπεισαν, λέει, οι ηγέτες σε Κατάρ, Σαουδική Αραβία και Εμιράτα.
0: Ακριβώς.
1: Να αναβάλει την προγραμματισμένη για σήμερα επίθεση στο Ιράν. Έτσι, αυτοί μεσολάβησαν, οι συγκεκριμένοι ηγέτες. Θα δούμε όμως τι γίνεται. Πάντως πάρα πολλοί και διεθνείς αναλυτές και οικονομολόγοι φοβούνται ανάφλεξη στην περιοχή, με ό,τι αυτό σημαίνει για τις οικονομικές επιπτώσεις σε παγκόσμιο επίπεδο.
0: Οι επιπτώσεις οι οποίες είναι ορατές πλέον σε όλες τις οικονομίες, σε παγκόσμιο επίπεδο,
1: ναι.
0: Κυρίως μεγάλη ανησυχία υπάρχει στον τομέα της ενέργειας.
1: Τεράστια ανησυχία.
0: Καθώς εξαντλούνται και τα αποθέματα.
1: Πολύ σωστά.
0: Στο πετρέλαιο.
1: Και να πω ότι σήμερα το πετρέλαιο ανεβαίνει πάνω από το 111 δολάρια το βαρέλι. Το Brent, καταλαβαίνετε ότι αυτή είναι μια νέα ανωδική τάση για το πετρέλαιο που δεν ξέρουμε και πού θα σταματήσει, και αναλόγως και των εξελίξεων που θα υπάρξουν στη Μέση Ανατολή. Και όταν ανεβαίνει το πετρέλαιο, δεν χρειάζεται να πούμε ότι ο πληθωρισμός ανεβαίνει και αυτός και τι σημαίνει ανεβαίνουν τα βασικά είδη διατροφής και. Άρα, μέσα στην ακρίβεια που υπάρχει, που υπήρχε ήδη, προστίθεται και αυτός ο, τι να πω, αστάθμητος παράγοντας που λέγεται εξελίξεις στον κόλπο.
0: Ο Θεός να βάλει το χέρι
1: του. Ο Θεός
0: του.
1: Να βάλει το χέρι του, πραγματικά, Ιωσήφ μου, πραγματικά.
0: Γιατί τα σενάρια τα οποία υπάρχουν αυτή τη στιγμή είναι ανησυχητικά, τουλάχιστον και για τους επόμενους μήνες, αλλά κυρίως τι έρχεται από Σεπτέμβριο και μετά, και κυρίως τον επόμενο χειμώνα. Και ενεργειακά και σε επίπεδο τροφίμων. Θα πληρώσουμε πολύ ακριβά το μάρμαρο από αυτό τον πόλεμο. Στη δεύτερη ώρα της εκπομπής θα αναφερθούμε και στο θέμα της ακρίβειας. Φυσικά θα πάμε και στα πολιτικά δρόμενα, και στο κόμμα του Αλέξη Τσίπρα και στο κόμμα της Μαρίας Καριστιανού και στο ενδεχόμενο δημιουργίας κόμματος από τον Αντώνη Σαμαρά, αλλά και στον απόϊχο του συνεδρίου της Νέας Δημοκρατίας. Προς το παρόν να σας πω ότι έχουμε νέα για όσους ψάχνουν εργασία στα βόρεια προάστια. Η Lidl Ελλάς ανοίγει τις πόρτες της και αναζητά υπαλλήλους καταστημάτων για τα καταστήματά της σε πολλές περιοχές. Σήμερα, Τρίτη, 19 Μαΐου, στο Ντομοτέλ Καστρί, στη Νέα Ερυθρέα, για τα καταστήματα σε Άνοιξη, Άγιο Στέφανο, Μεταμόρφωση, Λυκόβρηση και το νέο τους κατάστημα στη Νέα Ερυθρέα. Οι ενδιαφερόμενοι και οι ενδιαφερόμενες μπορούν να περάσουν από εκεί από τις 9 τώρα το πρωί έως τις 4 το απόγευμα, να γνωρίσουν τους ανθρώπους της εταιρείας και να μάθουν τα πάντα για τις ανοιχτές θέσεις. Περισσότερες λεπτομέρειες υπάρχουν και online στο team.lidl.gr. Σήμερα Τρίτη λοιπόν 19 Μαΐου στο Ντομοτέλ Καστρί στη Νέα Ερυθρέα από τις 9 μέχρι τις 4 το απόγευμα για όσους ψάχνουν εργασία στα βόρεια προάστια.
1: Η Next is Now και η Dome Consulting διοργανώνουν για πέμπτη χρονιά το συνέδριο δημογραφικό 2026 τη Δευτέρα 25 Μαΐου στο ξενοδοχείο Grand Hyatt Athens υπό την αιγεία του Υπουργείου Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας και της Περιφέρειας Αττικής. Στα πάνελ του συνεδρίου θα συμμετάσχουν εκπρόσωποι της κυβέρνησης, πολιτικοί, ακαδημαϊκοί και στελέχη της αγοράς. Με τη συμμετοχή εκπροσώπων της πολιτείας, της επιστημονικής κοινότητας και της κοινωνίας των πολιτών, το συνέδριο στοχεύει στην ανάδειξη του δημογραφικού ζητήματος ως μείζωνος εθνικής προτεραιότητας και στην ενίσχυση του δημόσιου διαλόγου γύρω από το ένα θέμα που επηρεάζει καθοριστικά το μέλλον της ελληνικής κοινωνίας. Για περισσότερες πληροφορίες και συνεχή ενημέρωση σχετικά με το πρόγραμμα και τους ομιλητές του συνεδρίου, μπορείτε να επισκεφτείτε την ιστοσελίδα demografico.gr.

0: Real FM. Η Μίρκα Παπακωνσταντίνου στο ενώπιο σενοπείο. Η μεγάλη κυρία της υποκριτικής αφηγείται τη σπουδαία διαδρομή της. Οι ρόλοι που άφησαν ιστορία στο θέατρο, στον κινηματογράφο και την τηλεόραση και οι συνεργασίες που τη σημάδεψαν. Οι αναμνήσεις από τους κορυφαίους σταθμούς της προσωπικής της ζωής. Ο έρωτας και τα λάθη. Η Μίρκα Παπακωνσταντίνου ανοίγει την καρδιά της στον Νίκο Χατζηνικολάου στο ενώπιο σενοπείο. Αυτή την Πέμπτη, 1/4 πριν από τα μεσάνυχτα, στον Αντένα.
1: Real FM. Η ώρα είναι 4.
2: Πολιτικές εξελίξεις.
3: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
4: Κοινωνία.
2: Οικονομία.
5: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
4: Διεθνείς ειδήσεις.
2: Αθλητικά.
4: Πολιτισμός.
6: Ηθοποιός. Σημαίνει φως.
2: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
7: Αυτή την Κυριακή, τρία περιοδικά με τη Real News. In Style, η Σταματίνα Τσιντσιλή, η Λί Βούλμαν και η Αϊνόλα Τερζοπούλου σε ένα απολαυστικό τεύχος γεμάτο καλοκαιρινή μόδα και ομορφιά. Μαζί, Drive, ταξιδέψαμε στην Κίνα για να γνωρίσουμε τα ολοκένουργια SUV μιας νέας ανερχόμενης εταιρείας. Ακόμη, με ζώνη δεκορασιών, καλοκαιρινές ιδέες διακόσμησης και design. Και, παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.

0: Η αστερομάτα είναι ένας παραδοσιακός χαρακτηρισμός, τον οποίο χρησιμοποιούσαν οι Έλληνες της Μικράς Ασίας για να περιγράψουν τις γυναίκες με τα λαμπερά, με τα εντυπωσιακά μάτια.
1: Το τραγούδι αυτό μας εκπροσώπησε πέρσι στο Eurovision. Εξαιρετική παρουσία της Κλαβδίας και το φοβερό το τραγούδι. Πήρε, νομίζω, έκτο, μια πάρα πολύ καλή θέση. Ένα τραγούδι με πάρα πολλά μηνύματα. Και θέλω να πω ότι εμένα αυτά τα τραγούδια, αυτή η μουσική, με εκφράζουν απόλυτα. Πραγματικά.
0: Η Κλαβδία λοιπόν μας εκπροσώπησε στην Eurovision, αναδεικνύοντας ταυτόχρονα τη γενοκτονία και τον ξεριζωμό των ποντίων. Ως απόγονος αυτής της καταγωγής, σήμερα 19η του Μάη, ημέρα μνήμης για τη γενοκτονία του ποντιακού ελληνισμού. Μία ημερομηνία που δεν ξεχνάμε, το ίδιο κάναμε και στην πρώτη ώρα της εκπομπής, έτσι συμβαίνει και εσύ σε αυτήν την έναρξη της δεύτερης ώρας. Με την κυρία Αμαλία Κάτζου στο ένα μικρόφωνο
1: και τον κύριο Ιωσήφ Καλαμαράκη στο άλλο μικρόφωνο,
0: την κυρία Μαρία Ψάλτη στην επιμέλεια του ήχου και την κυρία Εύη Βουγιουκλιώτη στο τηλεφωνικό κέντρο στο 211-200-8200. Στούντιο adrialfm.gr για τα δικά σας μηνύματα. Και καθώς είμαστε λίγο στην ενότητα του σαν σήμερα που λες, Αμαλία μου,
1: ναι.
0: Το τραγούδι αυτό το πάρα πολύ γνωστό, το Sultans of Swing, των Dire Straits, θα ηχογραφηθεί για πρώτη φορά. Θα ανοίξει το δρόμο για μια τεράστια καριέρα στο συγκρότημα. Ηχογραφήθηκε με μόλις $120, αλλά έχει μια πολύ ωραία ιστορία. Πώς προέκυψε λοιπόν το Sultans of Swing? Ένα βροχερό βράδυ λοιπόν, εκεί στα τέλη της δεκαετίας του 70, ο Μαρκ Νόπφλερ, ο ηγέτης του συγκροτήματος, βρίσκεται σε μία pub στο Ipswich. Εκεί παίζει μία jazz μπάντα. Την απολαμβάνει πίνοντας τις μπύρες του. Όταν κάποια στιγμή τελειώνουν λοιπόν το πρόγραμμά τους, σχεδόν κανείς δεν χειροκρότησε, παρά μόνο ο ίδιος, δίνοντάς τους κουράγιο, και τους ρώτησε πώς είναι το όνομα της μπάντας. Εκείνοι απόρρισαν, δεν είχαν κάποιο όνομα που χρησιμοποιούσαν και το απάντησαν Sultans of Swing. Έτσι λοιπόν έγραψε αυτό το τραγούδι, το οποίο ήταν ίσως η μεγαλύτερη επιτυχία στην πορεία των Dire Straits και σίγουρα άνοιξε το δρόμο για την καριέρα τους. Έτσι, για να τα λέμε και λίγο μουσικοχορευτικό,
1: ναι,
0: σε αυτή την εκπομπή. Πάμε λοιπόν για αυτή τη δεύτερη ώρα της σημερινής εκπομπής. Στην πρώτη ώρα φυσικά ξεκινήσαμε με τις προκλήσεις της Τουρκίας, με το νομοθέτημα για την γαλάζια πατρίδα και την αμφισβήτηση 152 νησιών.
1: Μόλις 152, δεν μπορούσε να βάλει κι άλλα. Είναι μεγαλόψυχη η Τουρκία και βάζει μόνο 152 νησιά που μπορεί ο καθένας να πάει, Τούρκος εννοώ, να πάει να υψώσει μια τουρκική σημαία. Τώρα αυτά δεν γίνονται, αλλά δημιουργούν ένα νέο σκηνικό, τα είπαμε με τον Ιωσήφ, στις σχέσεις Ελλάδας-Τουρκίας.
0: Η Αθήνα απαντάει ότι τα τετελεσμένα αυτά, οι μονομερείς ενέργειες, δεν δημιουργούν κανένα ένομο αποτέλεσμα στο διεθνές δίκαιο, ότι δεν είναι ένδειξη ισχύως, αλλά αδυναμίας, όπως είπε ο Γιώργος Γεραπετρίτης, συμπληρώνοντας ότι αυτές οι ενέργειες το πιθανότερο είναι να αναβαθμίσουν την ένταση. Τι άλλο είπαμε
1: για
0: στην
1: τα βορίζια,
0: είπαμε για τα βορίζια.
1: Την εγκληματική οργάνωση ουσιαστικά.
0: Καλά παιδιά, πολύ καλή κύριε.
1: Έτσι το λέω, ναι κύριε, εκεί όποιος δεν
0: δώσε μου το χωράφι σου, να το δηλώσω εγώ.
1: Αλλιώς πάω και παίρνω το δρεπάν, τι είχαν πάρει και
0: αλυσοπρίωνο.
1: Αλυσοπρίωνο και ξυλώσαν τα μπέλια, ξυλώσαν τα ελαιόδεντρα.
0: Κάψαν τα αυτοκίνητα.
1: Χτυπούσανε, έτσι, εκβίαζαν κανονικά.
0: Μαφία,
1: ο φόβος και ο τρόμος. Μαφία κανονικότατη.
0: 586.000 πήρανε από παράνομες επιδοτήσεις. Επαναλαμβάνω, όχι όπως οι προηγούμενοι που δήλωναν, ξέρω εγώ, στην άλλη άκρη της Ελλάδας. Όχι. Αυτοί δήλωναν υπαρκτά. Βοσκοτόπια, χωράφια κτλ. Απλά δεν ήταν στη δική τους ιδιοκτησία. Υποχρέωναν κάποιους ανθρώπους να τους τα παραχωρούν με το έτσι θέλω. Εάν δεν συμφωνούσες, αντίο, γεια σας, μην τον είδατε.
1: Αντίο ζωή.
0: Ακριβώς. Σας είπαμε και για τον καιρό. Έθριος, τοπικές νεφώσεις, ενδεχόμενο και βροχόπτωσης, κυρίως το απόγευμα εδώ στην Αθήνα, με τη θερμοκρασία να φτάνει τους 25 βαθμούς Κελσίου. Ο Τραμπ λέει ότι ετοιμάζεται να πατήσει το κουμπί ξανά στο Ιράν. Ακύρωσε χτύπημα τελευταία στιγμή μετά από παρέμβαση των Ηνωμένων Αραβικών Εμμυράτων, του Κατάρ και της Σαουδικής Αραβίας. Και οι τιμές του πετρελαίου τρελαίνονται.
1: Τρελαίνονται, 111 δολάρια το βαρέλ, και ανεβαίνουν. Με ό,τι σημαίνει αυτό, και περιμένουν όλοι μια ανάφλεξη στην περιοχή. Ο Θεός να βάλει το χέρι του.
0: Θα το βάλει, τι να κάνει και εκείνος, πόσο να παρέμβει.
2: Ο θεριστής. Ο θεριστής έρχεται.
0: Έρχεται. Περίμενε. Έχουμε μια σκαλέτα.
1: Πάνω απ' όλα.
0: Αλέξη μου, περίμενε λίγο, θα έρθουμε και στο θεριστή.
1: Μη λες για τον Αλέξη, θα σκάσουν πάλι μηνύματα. Είδες τα μηνύματάκια που έρχονται. Εδώ.
0: Κάτσε ρε Μαλία μου, δεν μπορώ να πω τώρα δηλαδή σε αυτή τη διαδικασία.
1: Ούτε εγώ, πλάκα σου κάνω όπως καταλαβαίνεις.
0: Ναι, εντάξει.
1: Αλίμονο.
0: Κάποιοι τώρα τα βλέπουν τελείως διαφορετικά τα πράγματα.
1: Δεν θέλετε να πούμε για τον Τσίπρα ότι επανεμφανίζεται στην κεντρική πολιτική σκηνή και ότι το 26 του Μαΐου θα κάνει το κόμμα. Εντάξει, θα πάμε σε άλλα θέματα και θα τα πούμε μετά. Πάντως θα τα πούμε όλα. Και για την κυρία Καριστιανού θα πούμε, και για τον Αλέξη Τσίπρα θα πούμε, και για το συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας θα πούμε, και για το Πασόκ θα πούμε. Μην ανησυχείτε.
0: Αγαπητέ real blogger, σε έπιασα αδιάβαστο.
1: Τι είπε?
0: Και έλεγα, λέει, θα το θυμηθούνε για τη 19η Μαΐου. Φίλε, έτσι ξεκινήσαμε την εκπομπή με το «Την πατρίδα μου έχασα».
1: Δεν υπάρχει περίπτωση να μην το
0: και θυμάστε. Μαρτυρίες Ελλήνων του Πόντου που έζησαν τα γεγονότα. Δεν υπήρχε περίπτωση να ξεχάσουμε αυτή τη μαύρη μέρα. Πριν πάμε λοιπόν στα πολιτικά, πάμε στο κύμα της ακρίβειας, το οποίο έχει φουντώσει και με τον πόλεμο. Το είχαμε δηλαδή από πριν, όχι ότι δεν το είχαμε, αλλά τώρα και με τον πόλεμο έχει πάρει ανεξέλεγκτες διαστάσεις.
1: Και όσο ανεβαίνει το πετρέλαιο και υπάρχει αυτή η αναστάτωση στην ενεργειακή αγορά, όλοι κρατούν την ανάσα τους, γιατί ανεβαίνει το κόστος στο ενεργειακό, με αποτέλεσμα, τι θα κάνουν, δηλαδή το ψώμα τι θα κάνουν οι φούρνοι? Δεν θα μετακυλήσουν ένα μέρος του κόστους στους καταναλωτές? Τι θα κάνουν οι παραγωγοί? Το λέω απλά για να καταλαβαίνομαστε. Και οι άνθρωποι δεν βγαίνουν, σου λέει. Δεν βγαίνουν το μεροκάματο.
0: Και από πού να το πρωτοπιάσεις?
1: Πού
0: να το πιάσεις από τα καύσιμα? 2.12, 2.13, 2.14. Εγώ είδα σήμερα το πρωί.
1: Εγώ 2.19 την έβαλα.
0: Είδα 2.14. Εδώ στην άνοδο της Κηφισίας, όπως ερχόμουν. Φυσικά, όπως καταλαβαίνετε, στα νησιά η τιμή αγγίζει τα 2.5. Εκεί οδεύουμε λοιπόν με τις τιμές των καυσίμων. Άκου τους πολίτες χθες, τους οδηγούς, από το δελτίο ειδήσεων του Αντένα.
3: Είναι δύσκολα τα πράγματα, δεν ξέρω που θα πάει αυτό.
4: Είναι τραγική η κατάσταση. Δεν είναι καλό για κανέναν αυτό.
5: Μετακινούμαστε, είμαστε εργαζόμενοι κάθε μέρα και όπως καταλαβαίνετε δεν βγαίνει το εισόδημά μας. Τι θα γίνει, δεν ξέρω.
6: 40 ευρώ γέμιζε, τώρα θέλω 50 και παραπάνω.
0: Αυτή είναι η κατάσταση λοιπόν στο τομέα των καυσίμων. Θέλεις να πάμε τώρα στο σούπερ μάρκετ?
1: Ναι, να πάμε.
0: Εκεί να δεις λοιπόν τι γίνεται στις αγορές που έχουν να κάνουν με τα βασικά της ημέρας, κυρίως με τα τρόφιμα.
7: Εδώ τη βδομάδα φεύγει 50 και πανάκριβο.
8: Τα απορριπαντικά πάνε πιο πολλά. Είναι πολύ αφόρητη ζωή.
9: Παλιά έπαιρνες και κάτι πιο ακριβό και πιο νόστιμο, πιθανόν, ή κάποιο πιο εκλεκτό, να το πω έτσι.
10: Άμα πάρεις φέτα είναι 12 ευρώ το η φέτα, πόσο είναι.
7: Τα βασικά παίρνεις, και όχι μόνο τα βασικά, πολλές φορές δεν παίρνεις ούτε αυτά.
1: Αυτό ακριβώς.
0: Πολλές
1: τα βασικά,
0: φορές ούτε τα βασικά.
1: Πολλές φορές ούτε τα βασικά. Δεν θα μιλήσω για τους συνταξιούχους και αυτά. Εκεί πια μετράνε πραγματικά και το μονό ευρώ. Και ο κοιμάς που παίρνουν για όλο το μήνα είναι μισό κιλό και ένα τέταρτο. Γιατί το λένε ήδη, δεν το λέω εγώ.
0: Πού να το πιάσεις λοιπόν? Ενέργεια, καύσιμα, τρόφιμα, ενίκεια. Από όπου και να το πιάσεις δεν γλιτώνεις από πουθενά. Πάμε παρακάτω λοιπόν, γιατί ήρθε η ώρα, όπως λέγαμε και νωρίτερα.
2: Ο θεριστής.
0: Ναι.
2: Ο θεριστής έρχεται.
0: Αυτό ακριβώς. Τώρα ήρθαμε λοιπόν στην ώρα μου.
1: Έρχεται ο θεριστής λοιπόν, να πω εγώ 2-3 πληροφορίες.
0: Βεβαίως και να με ρωτάς.
1: 26 Μαΐου λοιπόν ανακοινώνει, στο Θησίο θα ανακοινώσει, από το Θησίο το νέο κόμμα ο Αλέξης Τσίπρας, το είπε και χθες νομίζω, εκεί στην εκδήλωση. Λοιπόν, ετοιμάζει ο ίδιος την ιδρυτική διακήρυξη του κόμματος, το δικό του μανιφέστο. Ο ίδιος το επιμελείται και μάλλον είναι σχεδόν έτοιμο, κάτι πινελιές θέλει. Έτσι, καταλαβαίνω ότι θα είναι σε πανηγυρικό κλίμα. Θα δούμε τι θα γίνει αν, γιατί λέω, εγώ ρώτησα αν θα δούμε και νέα πρόσωπα και αν τα ανακοινώσει. Δεν την έχω την απάντηση. Καταλαβαίνω λοιπόν ότι όλα θα γίνουν βήμα-βήμα και θα επικεντρωθεί και στην νεολαία ο Αλέξης Τσίπρας. Πάρα πολύ βεβαίως και στα κοινωνικά ζητήματα.
0: Όπως είπε ο ίδιος χθες λοιπόν, μιλώντας σε νέους, την άλλη Τρίτη στις 8 στο Θησείο, εκεί θα γίνουν οι ανακοινώσεις για το νέο κόμμα, και έστειλε και ένα μήνυμα προς τους νέους να πάνε στις κάλπες, στις επερχόμενες εκλογές.
11: Αλέξη, τι φάση?
2: Καλή φάση μάλλον.
11: Καλή φάση.
0: Είναι σε καλή φάση.
11: Καλή
0: είναι
11: φάση.
0: Σε καλή φάση ο Θερηστής. Έρχεται λοιπόν.
1: Το όνομα έχει... περιμένουμε.
0: Το όνομα περιμένουμε.
1: Εντάξει, να δούμε αν δικαιωθεί ο Καλαμαράκης που όλο εκεί τον τζίκλαγα με αυτή την πηξίδα. Επέμενε. Και...
0: Όχι, παρεμπιπτόντω το έχει χρησιμοποιήσει πάρα
1: ναι.
0: πολλές φορές ομιλίες του.
1: Ναι,
0: και ποικιλοτρόπος.
1: Περιμένουμε.
0: Δηλαδή, νέα εθνική πηξίδα. Προοδευτική πηξίδα.
1: Ακριβώς.
0: Αριστερή πηξίδα. Κέντρο-αριστερή πηξίδα. Πολύ πηξίδα.
1: Πάντως η επανεμφάνιση του Αλέξη Τσίπρα να κατέβει την τράπουλα στην κεντροαριστερά. Βλέπουμε τι γίνεται στο ΣΥΡΙΖΑ. Έχει ξεσπάσει εμφύλιος μετά και τη διαγραφή του Παύλου Πολάκη, που ο ίδιος λέει ότι ποιος με διέγραψε και τι με διέγραψε. Η Επιτροπή Δεοντολογίας λαμβάνει τις αποφάσεις. Ο κύριος Φάμελος υπεραμείνεται τις αποφάσεις του. Λέει ότι ήταν αήθης η επίθεση του Παύλου Πολάκη στο πρόσωπό του. Και όλοι περιμένουν, κρατήστε το, την Επιτροπή Δεοντολογίας. Χθες και 11 στελέχη, νομίζω, του ΣΥΡΙΖΑ έστειλαν επιστολή στον κύριο Φάμελο σχετικά με τη διαγραφή του Παύλου Πολάκη. Γι' αυτό μίλησα για εμφύλιο μέσα στο ΣΥΡΙΖΑ.
0: Έστειλε ένα μήνυμα χθες ο Παύλος Πολάκης λέγοντας ότι εγώ ήμουν, είμαι και θα είμαι ΣΥΡΙΖΑ.
12: Το ανεξάρτητος βουλευτής είναι σύντομο ανέκδοτο. Εγώ ΣΥΡΙΖΑ ήμουν, είμαι και θα είμαι και μετά τις 26 του μήνα. Πάμε παρακάτω, τα άλλα στην Πολιτική Γραμματεία και στην Κεντρική Επιτροπή.
0: Το βράδυ μίλησε και σε κομματική εκδήλωση του ΣΥΡΙΖΑ στην Παλίνη και εκεί έστειλε ένα μήνυμα συμπόρευσης, σύμπλευσης. Λέει ότι θα πρέπει να είμαστε όλοι μαζί, και ο Τσίπρας και ο Ανδρουλάκης.
1: Με την Ανταρσία είπε.
0: Και η Ανταρσία, προκειμένου να ρίξουμε την κυβέρνηση του Κυριάκου Μητσοτάκη. Σήμερα το πρωί ο Σωκράτης Φάμελος είπε ότι ο ΣΥΡΙΖΑ στις επόμενες εκλογές θα κατέβει με ενωτικό προοδευτικό σχήμα, και τόνισε ο Σωκράτης Φάμελος ότι πρέπει να συγκλίνουν οι πορείες ΣΥΡΙΖΑ και Τσίπρα.
1: Απλώς δεν ξέρω τι σημαίνει με κοινό προοδευτικό σχήμα. Σημαίνει εκποίηση του ΣΥΡΙΖΑ, διάλυσή του, εκποίηση και των περιουσιακών στοιχείων, μεταβίβαση κάπου. Γιατί αυτό λένε τα στελέχη, αυτό λέω το ρεπορτάζ. Τι σημαίνει αυτό? Κάποιοι επιμένουν πάντως, να ξέρετε, από το ρεπορτάζ το λέω, ότι ο ΣΥΡΙΖΑ θα κατέβει κανονικά στις εκλογές. Εγώ δεν μπορώ να γνωρίζω ποιες θα είναι οι εξελίξεις. Άλλοι λένε ότι δεν θα υπάρχει ΣΥΡΙΖΑ την επόμενη μέρα μετά την ανακοίνωση του νέου κόμματος του Αλέξη Τσίπρα. Θα τα δούμε όλα αυτά.
0: Πρέπει να πάρουν τις αποφάσεις τους πάντως, γιατί έγινε μια προσπάθεια να κερδίσουν χρόνο μέχρι και τις ανακοινώσεις του κόμματος Τσίπρα, αλλά τώρα πλέον θα πρέπει να πάρουν αποφάσεις. Παναγιώτης Βολάνιος στο στούντιο, ενημέρωση για την κίνηση στους δρόμους. Καλώς τον Παναγιώτη μας.
13: Καλημέρα και πάλι. Παραμένουν φορτωμένοι οι δρόμοι. Με τεμποδίο διεξάγει την κυκλοφορία στον Κηφισό, στην άνοδο από Βοτανικό μέχρι Νέα Φιλαδέλφια και στην κάθοδο από Μεταμόρφωση μέχρι Γάλεο. Ιδιαίτερα αυξημένη κίνηση στο ρεύμα εξόδου της λεωφόρου Αθηνών από Ελαιώνα μέχρι Χαϊδάρη και στο ρεύμα εισόδου από Ελαιώνα μέχρι Εγάλεο. Μποτιλιάρισμα επικρατεί στο κέντρο της Αθήνας, στη Σαρδιτού, Βασιλέως Κωνσταντίνου, Βασιλής Σοφίας και στην Ομόνοια, στη Σταδίου, Πατησίων Πειραιός. Πυκνή ροή στην άνοδο της λεωφόρου Συγκρού από το ύψος της Νέας Μύρνης. Ουρές σχηματίζουν τα οχήματα στην άνοδο της Κηφισίας από Ψυχικό μέχρι Μαρούση και στην κάθοδο ανατμήματα από Μαρούση μέχρι Πανόρμου. Στο κόκκινο τα δύο ρεύματα της Μεσογείων, σε Χαλάνδρυχο Λαργό και οι δύο κατευθύνσεις στη λεωφόρα Αλεξάνδρας στους Αμπελοκήπους ανατμήματα. Με μικρές καθυστερήσεις διεξάγεται η κυκλοφορία στην άνοδο Τσαλίμου Κατεχάκη από Ηλιούπολη μέχρι Βύρωνα και στις δύο κατευθύνσεις της Βουλιαγμένης, σε Ελληνικό και Γλυφάδα. Κυκλοφοριακή δυσχέρεια στο ρεύμα προς Γλυφάδα της Ποσειδώνος από Παλαιό Φάληρο μέχρι Παραλία Καλαμακίου και στο ρεύμα προς Πειραιά στο ύψος του Αλίμου και από Φάληρο μέχρι τη συμβολή με τη Μικράς Ασίας και τους δρόμους γύρω από το λιμάνι του Πειραιά.
1: Ναι, μη συνεχίζεις. Φτάνει, Παναγιώτη.
13: Εντάξει, απλά τονίζω τον Πειραιά, γιατί είπαμε και πριν με τον Ιωσήφ να είμαστε ταπεινοί αυτή την εβδομάδα.
0: Ναι.
13: Παραμένουν αρκετές καθυστερήσεις και στην Αττική Οδό, 15-20 λεπτών από Ανθούσα έως Κηφισίας στο ρεύμα προς Ελευσίνα, 20-25 λεπτών από Φιλής έως Κηφισίας στο ρεύμα προς Αεροδρόμιο και 15-20 λεπτών από Αγία Παρασκευή έως Κηφισίας στην περιφερειακή Ημιτού.
0: Αυτό ήτανε?
13: Όλο αυτό
1: είναι.
14: Το πυκνό λεγόμενο τον ήπιαμε, έτσι.
0: Το καταλάβαμε. Ευχαριστούμε, Παναγιώτη.
13: Παρακαλώ.
0: Κάτσε να στείλω και ένα μήνυμα για τα λίγο μεγαλύτερα παιδιά. Μανούλες και μπαμπάδες που έχετε βάλει τα όνειρά σας σε αναμονή, έφτασε επιτέλους η ώρα να κάνετε κάτι για εσάς και την εξέλιξή σας. Η USERD, μέλος του D-Group και αποκλειστικός αντιπρόσωπος των εξαποστάσεως προγραμμάτων του Πανεπιστημίου Frederick, μας θυμίζει ότι το μέλλον μας χωράει παντού. Ξεκινήστε τώρα τις σπουδές σας στην πληροφορική, την ναυτιλία, την εκπαίδευση και τη διοίκηση στο χώρο και το χρόνο που σας εξυπηρετεί. Όπως το ακούτε. Στο χώρο και στο χρόνο που σας εξυπηρετεί. Για πληροφορίες και εγγραφές μπείτε στο frederickuniversity.gr frederickuniversity.gr ή καλέστε στο 210-710-1410 210-710-1410.
1: Από το πρωί νιώθω πως έχω το κέρδος στο τσεπάκι μου. Αγόρισα εκείνο το φοβερό συνολάκι Ιωσήφ Άστο που είχα βάλει στο μάτι καιρό. Πώς? Με 20% έκπτωση στο About You με τα ΔΕΗ My Rewards Coupons. Δεν σταμάτησα όμως εκεί, έκλεισα και ακτοπλοϊκά με 20% έκπτωση από τη Ferry Scanner για εκδρομή το σουκού και πάλι από τα ΔΕΗ My Rewards Coupons. Και για να γιορτάσω το βράδυ θα παραγγείλω το αγαπημένο μου φαγητό. Το μαντέψατε, ξανά από τα ΔΕΗ My Rewards Coupons με κουπόνι 10 ευρώ στο eFood. Τι άλλο να ζητήσω? Λοιπόν, μπείτε και εσείς στο My Day στην ενότητα ΔΕΗ My Rewards Coupons για να καλύψετε αυτές και άλλες εκατοντάδες προσφορές.
0: Λοιπόν, πάμε τίτλους ειδήσεων και επιστρέφουμε σε πολύ λίγο.
15: Στη Μόσχα, αδελφές μου! Στη Μόσχα!

0: Καλημέρα στην Άννα. Άννα, δεν μας κούρασες καθόλου. Συμμεριζόμαστε απόλυτα τις ανησυχίες σου σχετικά με τις κινήσεις της Τουρκίας και ταυτόχρονα με τις καταστάσεις οι οποίες δημιουργούνται έτσι όπως διαμορφώνεται και το διεθνές περιβάλλον. Με πολλούς αναθεωρητές να έχουν μαζευτεί και να ευνοούν τέτοιες πρακτικές, είναι λογικό να υπάρχει ανησυχία. Από την άλλη, χρειάζεται ψυχραιμία και χρειάζεται φυσικά τον χειρισμό από την ελληνική πλευρά, από την ελληνική εξωτερική πολιτική και φυσικά από την εθνική μας άμυνα. Υπάρχουν και κάποιοι οι οποίοι είναι πάρα πολύ καυστικοί τώρα σχετικά με το θεριστή. Κάνουν λογοπαίγνια, ο θεριστής, ο παραθεριστής. Καλημέρα στον Δημήτρη στη Σαλαμίνα, τουλάχιστον έχετε χιούμορ.
1: Και αφού λέγαμε για το, και είπαμε το προηγούμενο μισάωρο για τον Αλέξη Τσίπρα και την επανεμφάνισή του, την ανακοίνωση του νέου κόμματος στις 26 Μαΐου από το Θησίο και ότι ο ίδιος επιμελείται της συζητικής διακήρυξης του κόμματος και θα δούμε και ποια θα είναι τα στελέχη, να πω ότι θα έχουμε παρετήσεις από την αριστερά. Οι προφορίες μιλούν ότι αυτές θα γίνουν πριν από την κρίσιμη κεντρική επιτροπή του κόμματος και οι παρετήσεις αφορούν τον κύριο. Ο κύριος Χαρίτσης έχει παραιτηθεί από την Προεδρία. Τώρα θα δούμε αν παραιτηθεί από το κόμμα, γιατί οι πληροφορίες θέλουν και, και την κυρία Αξιόγλου και τον κύριο Χαρίτση, τον κύριο Τζανακόπλο και τον κύριο Νάσο Ηλιόπλο να φεύγουν, φυσικά κοιτώντας προς το κόμμα του Αλέξη Τσίπρα.
0: Από το ΣΥΡΙΖΑ.
1: Κοίτα, από το ΣΥΡΙΖΑ δεν ξέρω πότε, γιατί εγώ θυμάμαι ότι ο Αλέξη Τσίπρας σε αυτή την πολύ σημαντική συνέντευξη που έδωσε στον Νίκο Χατζηνικολάου, ήταν η πρώτη συνέντευξη μετά την αποχώρηση του από το ΣΥΡΙΖΑ, είπε ότι είναι προϋπόθεση όσοι θέλουν να έρθουν στο κόμμα να παραιτηθούν και να παραδώσουν τις έδρες τους, έτσι δεν είχε πει.
0: Ακριβώς.
1: Και να μην είναι ενεργοί βουλευτές. Σε αυτό επιμένουν και ο ίδιος ο Αλέξης Τσίπρας και οι συνεργάτες τους. Τι σημαίνει αυτό? Πότε θα φύγουν κάποιοι από το ΣΥΡΙΖΑ για να πάνε στον Αλέξη Τσίπρα? Οπότε θα παραιτηθούν, δεν θα φύγουν απλά. Αυτό καταλαβαίνω εγώ.
0: Θα περιμένουμε να δούμε κινήσεις λογικά από
1: μετά,
0: την ερχόμενη Τρίτη
1: ακριβώς,
0: και μετά. Δηλαδή μετά την ανακοίνωση του κόμματος.
1: Τώρα, δεν θα πω για την κυρία Κυροβασίλη, τον κύριο Μπάρκα, τον κύριο Κεδίκογλου. Είναι πάρα πολλά τα στελέχη που θα κατευθυνθούν προς το κόμμα του Τσίπρα και γι' αυτό υπάρχουν και αυτά τα σενάρια διάλυσης του ΣΥΡΙΖΑ.
0: Πάμε και στο άλλο κόμμα, το οποίο ετοιμάζεται να ανακοινωθεί την 5η λοιπόν, 21 Μαΐου στη Θεσσαλονίκη, εκεί στο Ολύμπιον. Θα γίνουν και οι ανακοινώσεις από τη Μαρία Καριστιανού για την ίδρυση του πολιτικού φορέα.
1: Εντάξει, που βεβαίως εμένα μου προκαλεί μια εντύπωση, μου προκαλούν τα πρόσωπα, γιατί είναι από διαφορετικούς χώρους. Πέρα από τα τρία πρόσωπα, τον επιχειρηματία, τον κύριο Γιάννη Μωυσίδη, που έχει κοινή εταιρεία διατηρεί με την κυρία Καριστιανού, και είχε να πω προηγούμενη εμπειρία σε ρωσικό κρατικό φορέα δορυφορικών υπηρεσιών ο κύριος Μωυσίδης. Είναι ο κύριος Στράτος Σιουρδάκης, πρόεδρος της Ελληνικής Κοινότητας Αγίας Πετρούπολης, διδάσκει ελληνικά στη Ρωσία και ρωσικά διαδικτυακά. Και ο δημοσιογράφος είναι αδελφός μας Θανάσης Αυγερινός, εγκαταστημένος στη Μόσχα από το 1986, που αναμένεται μάλιστα να είναι και εκπρόσωπος τύπου του κόμματος της κυρίας Καριστιανού. Υπάρχει και ένας ηθοποιός, εγώ δεν τον ήξερα, ο κύριος Γιάγκος.
0: Ο Νίκος ο Γιάγκος, ναι.
1: Ακριβώς, ο οποίος και αυτός θα συστρατευτεί μαζί με την κυρία Καριστιανού.
0: Θα περιμένουμε να δούμε λοιπόν τα πρόσωπα και κυρίως την ιδρυτική διακήρυξη, το πρόγραμμα αυτού του νέου κόμματος. Άκουσα για παράδειγμα χθες την κυρία Νεγρεπόντι Δελιβάνη, οικονομολόγο που έχει συνταχθεί στο πλευρό της κυρίας Καριστιανού εδώ

0: δεν εξυπηρετεί κάτι το κόμμα της κυρίας Καριστιανού όσον αφορά την δίκη για τα Τέμπη. Υπάρχει μια κριτική. Η κυρία Καριστιανού πια αντιμετωπίζεται ως πολιτικό πρόσωπο. Διαχωρίζω τη θέση της ως μάνα που έχει χάσει το παιδί της στα Τέμπη. Έτσι. Και στέκομαι με απόλυτο σεβασμό απέναντι στην κυρία Καριστιανού για αυτό το Γολγοθά που βιώνει. Πια όμως είναι ένα πολιτικό πρόσωπο και πολιτικός αρχηγός. Βέβαια, το κόμμα, το καινούριο αυτό, είναι η κυρία Καριστιανού. Η κυρία Καριστιανού είναι το κεντρικό πρόσωπο. Αυτό να το λέμε γιατί έτσι είναι.
1: Πάμε και στον απόϊχο του συνεδρίου της Νέας Δημοκρατίας, εκεί που ο κυβερνητικός εκπρόσωπος είπε ότι το κόμμα είναι πιο ενωμένο από ποτέ.
0: Ναι.
1: Μετά από αυτό το συνέδριο.
0: Αυτό λένε όλοι μες στη
1: Νέα Δημοκρατία. Μεγάλη σημεία. Είναι πολύ ενωμένη.
0: Επειδή μου σου λέει ότι το συνέδριο, πάντα όταν γίνεται ένα κόμμα, κάνει ένα συνέδριο, ακούγονται διάφορες απόψεις και ακόμα και διαφορετικές απόψεις. Και ο καθένας κάνει και την κριτική του ή μπορεί να κατεβάσει και τις θέσεις του και την πλατφόρμα του. Πώς θεωρεί ότι πρέπει να είναι το κόμμα ή ποια να είναι οι αξίες του κόμματος και αυτό που θα πρεσβεύει. Αυτό ήθελε να πει ο Παύλος Μαρινάκης, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, αναφερόμενος βεβαίως σε όλα αυτά που είπε ο κύριος Νίκος Δένδιας, ο υπουργός Εθνικής Άμυνας.
1: Ήταν λίγο δυναμική η ομιλία του Νίκου Δένδια. Έριξε πολλές καμπάνες στην ομιλία του. Να ακούσουμε τι απάντησε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος για την ομιλία του Νίκου Δένδια.
2: Το συμπέρασμα είναι ένα, ότι ο στόχος είναι κοινός και αυτό βγήκε από το συνέδριο και από όλες τις ομιλίες, όπως και την ομιλία του Υπουργού Άμυνας. Έβαλε μια σειρά από θέματα ως προς τη δική του θεώρηση, αλλά στο τέλος της ημέρας υπεραμείνθηκε του έργου και του ιδίου και της κυβέρνησης. Όλοι έχουμε κοινό στόχο για το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα στις εκλογές του 2027. Μέρος αυτής της προσπάθειας είναι προφανώς και ο κύριος Δένδιας.
0: Λοιπόν, μέρος αυτής της προσπάθειας, ποια είναι η προσπάθεια, είναι και στις εκλογές. Αυτό είναι. Ο στόχος αυτός είναι, είναι και ο κύριος Δένδιας. Τώρα, για να μην λέμε, ξέρεις, να μην κρυβόμαστε. Όλοι, αυτό που εγώ θα πω, οι δελφίνοι σε κάθε κόμμα, στο συνέδριο φυσικά, μετρούν δυνάμεις, έτσι. Και ετοιμάζονται για την επόμενη μέρα. Βεβαίως η Νέα Δημοκρατία δεν πρόκειται να αλλάξει εν κοινής. Όλα αυτά που λέγονταν το προηγούμενο διάστημα για αλλαγή εν κοινής του Κυριάκου Μητσοτάκη, όλα αυτά δεν ισχύουν. Με τον Κυριάκου Μητσοτάκη θα κατέβουν και αν κερδίσουν, θα κερδίσουν με τον Κυριάκου Μητσοτάκη. Την επόμενη μέρα, αναλόγως και το αποτελέσματος των εκλογών, εκεί θα δούμε τι και πώς. Εγώ άκουσα και τις μπηχτές του κυρίου Χατζηδάκη για κάποιους μέσα στην κυβέρνηση, άκουσα και τον κύριο Γεωργιάδη, θέλω να πω ότι είχε ένα ενδιαφέρον το συνέδριο και άκουσες και απόψεις διαφορετικές που έβλεπες ότι κάτι θέλουν να πούν οι διαφωνίες για την αντιμετώπιση κάποιων ζητημάτων. Όμως, σου λέει ότι αυτά γίνονται σε κάθε συνέδριο, άρα εμείς πάμε ενωμένοι προς τις εκλογές.
1: Πριν πάμε παρακάτω, να σας πω ότι αν πιείτε νερό από τον πρωτοποριακό ψύκτη αφής της Rainbow Waters, θα καταλάβετε αμέσως τη διαφορά και δεν θα μπορείτε να ξαναπιείτε νερό από καμία βρύση και από κανένα κοινό φίλτρο. Χάρη στο φίλτρο συμπαγούς ενεργού άνθρακα που διαθέτει, η ποιότητα και η γεύση του νερού είναι μοναδική και απολαμβάνετε απεριόριστο φρέσκο νερό σαν να το πίνατε απευθείας από την πηγή. Αλλά και η ευκολία του είναι μοναδική. Με το πάτημα ενός κουμπιού σας προσφέρει όσο φιλτραρισμένο νερό θέλετε στη στιγμή και σε όποια θερμοκρασία επιθυμείτε, περιβάλλοντος, κρύο και ζεστό. Και φυσικά φροντίζετε και το περιβάλλον βάζοντας τέλος στα πλαστικά μπουκάλια. Καλέστε τώρα στο 801 11 34 34 34.
0: Μια ενδιαφέρουσα πρωτοβουλία ανακοίνωσε τα Public που έρχεται να απαντήσει σε μια πολύ συγκεκριμένη κοινωνική ανάγκη. Την ονόμασαν Δίχως Ηλικία και στόχος της είναι να κάνουν την εμπειρία αγορών πιο συμπεριληπτική για τους ανθρώπους μεγαλύτερης ηλικίας. Το πιο ουσιαστικό κομμάτι της πρωτοβουλίας είναι η εκπαίδευση των εργαζομένων και μάλιστα με έναν αρκετά πρωτότυπο τρόπο. Οι υπάλληλοι φορούν στολές προσωμείωσης γύρατος για να βιώσουν οι ίδιοι τι σημαίνει να ψωνίζεις, όταν η κίνηση και η όραση δεν είναι αυτό που ήταν κάποτε. Ένας τρόπος να χτιστεί πραγματική ενσυναίσθηση. Στα καταστήματα παράλληλα δημιουργούνται άνετα σημεία ανάπαυσης, ενώ σε πιλωτικά σημεία όπως το Golden Hall, Κιτσιμισκή Θεσσαλονίκης και στη Λεμεσό διατίθενται δωρεάν μεγεθυντική φακή για πιο εύκολη ανάγνωση, με στόχο να τοποθετηθούν σε όλο το δίκτυο.
1: Στον ενεργειακό τομέα τι γίνεται, Αμαλία μου?
0: Εντάξει, νομίζω ότι καταλαβαίνουμε όλοι ότι ενεργειακά η Ελλάδα έχει δυναμώσει πάρα πολύ και με τον κάθετο διάδρομο και με όλες τις συμφωνίες. Αυτό είναι ξεκάθαρο. Το τονίζουν και ο αρμόδιος Υπουργός Ενέργειας και Περιβάλλοντος, αλλά και άλλα κυβερνητικά στελέχη σε όλες τις δημόσιες τοποθεσίες.

0: θετήσει του. Αλλά για μένα μου προκάλεσε έκπληξη και εντύπωση ότι ο Ντόναλντ Τραμπ αναδημοσίευσε συνέντευξη του Υπουργού Ενέργεια και Περιβάλλοντο, του κ. Σταύρου Παπασταύρου.
1: Είναι γεγονός, ναι, το κοιτάζει η Μαρία απέναντι και έχει γουρλώσει στα μάτια.
0: Είναι
1: γεγονός. Ναι. Αναδημοσίευσε λοιπόν την συνέντευξη που έδωσε ο κύριος Παπασταύρου, ο οποίος τοποθετήθηκε χθες για το θέμα της ενεργειακής πολιτικής.
2: Το πιο σημαντικό είναι ότι αναγνωρίζεται από τον ίδιο τον πρόεδρο της Αμερικής η ενεργειακή πολιτική, ο ενεργειακός ρεαλισμός του Κυριάκου Μητσοτάκη. Και ουσιαστικά έρχεται να αναγνωρίσει ότι ο Κυριάκος Μητσοτάκης είναι ο πρώτος Ευρωπαίος Πρωθυπουργός που μίλησε για ρεαλισμό. Mm-hmm. Δηλαδή, ναι στη μετάβαση σε καθαρή ενέργεια, αλλά όχι με οποιοδήποτε κόστος. Πρέπει να λάβουμε υπόψη και την κοινωνική συνοχή, πρέπει να λάβουμε υπόψη την ανταγωνιστικότητα. Ο κ. Μητσοτάκης ήταν ο πρώτος πρωθυπουργός που είπε όχι στο δίλημα ή άνεμος ή ήλιος ή υδρογονάνθρακες, είπε και τα δύο. Άρα, είμαστε μια χώρα που έχουμε έναν πρωθυπουργό που προέταξε το εθνικό συμφέρον, γιατί ξέρετε, στον 21ο αιώνα, κακά τα ψέματα, η ενέργεια είναι γεωπολική ίσης. Όποιος ελέγχει την ενέργειά του, ελέγχει τη μοίρα του. Όποιος δεν ελέγχει την ενέργειά του, είναι όμηρος των επιλογών των άλλων.
0: Σε αυτό το τελευταίο συμφωνώ απολύτως με τον κύριο Παπασταύρου, γιατί η ενεργειακή ισχύς είναι και η γεωπολιτική ισχύς και αυτό είναι πια ξεκάθαρο. Άρα σε αυτό το κομμάτι, σε αυτό το μέτωπο η Ελλάδα έχει κάνει πάρα πολλά βήματα.
1: Και ξέρεις τι άκουσα από τον κύριο Παπασταύρου χθες,
0: ναι.
1: Ότι είναι πάρα πολύ πιθανό οι πρώτες γεωτρήσεις στο βορειοδυτικό Ιόνιο να γίνουν νωρίτερα.
0: Ακριβώς.
1: Δηλαδή μέχρι το τέλος του 2026, προσβλέποντας σε ένα οικονομικό όφελος για τη χώρα μας κοντά στα 10 δισεκατομμύρια δολάρια.
0: Θα είναι
1: σύμφωνα με τις εκτιμήσεις.

0: Καλημέρα και στο Σωτήριο. Ο Σωτήρης στέλνει ένα μήνυμα σχετικά με το πρόγραμμα «Αλλάζω σύστημα θέρμανσης και ηλιακού θερμοσύφωνα». Όπως γράφει στο μήνυμά του, είναι προμηθευτής. Το Υπουργείο λέει υποσχέθηκε ότι η πληρωμή των βάουτσερ θα γίνει τον επόμενο μήνα από την έκδοση της απόδειξης. Οι πρώτες αποδείξεις έχουν εκδοθεί το τελευταίο δεκαήμερο του Νοεμβρίου. Έχουν περάσει 6 μήνες και ακόμα δεν έχουν ξεκινήσει οι πληρωμές. Είναι ένα θέμα το οποίο πρέπει να ψάξουμε.
1: Βέβαια,
0: καλημέρα Σωτήρη, σε ευχαριστούμε
1: Σωτήρη.
0: Πάρα πολύ για το μήνυμα το οποίο μας έστειλες. Και βέβαια πάρα πολλά μηνύματα σχετικά με την ενέργεια και το υψηλό κόστος το οποίο υπάρχει. Και να ήταν το μόνο, τα είπαμε παιδιά, και στην έναρξη της δεύτερης ώρας της εκπομπής. Υπάρχουν όμως και ευχάριστες ειδήσεις, θα μου πείτε ποιες είναι αυτές. Να, αυτό που θα σας πω αμέσως τώρα. Ο διαγωνισμός μας δηλαδή, που ολοκληρώνεται τη Δευτέρα 25 Μαΐου στην εκπομπή του Μάνου Νιφλή και του Μπάμπη Πάπα Δημητρίου. Πρώτο δώρο τριήμερο στην Άνδρο. Ένα τριήμερο λοιπόν στην Άνδρο, στο εκπληκτικό ξενοδοχείο Περάκης με θέα στο γαλάζιο του Αιγαίου, για να ταξιδέψετε ταυτόχρονα με το μεγαλύτερο στόλο ταχυπλοών παγκοσμίως, στην Sea Jets. Πληροφορίες στο hotelperakis.com και στο seajets.com. Στο διαγωνισμό μας και δωροεπιταγή 1.500 ευρώ από την Κοτσόπουλος Home, μεγάλες εκπτώσεις έως 40% σε όλα τα έπιπλα της Κοτσόπουλος Home. Επισκεφτείτε τα καταστήματα Κοτσόπουλος σε Μαρούσι και Παλαιό Φάληρο ή μπείτε στο kotsopoulos.gr. Και τρίτο δώρο, αφυγραντήρας Μόρις με 5 στάδια φιλτραρίσματος του αέρα, λειτουργίες στεγνώματος ρούχων, συνεχούς αφύγρανσης και χαμηλά επίπεδα θορύβου. Για να πάρετε μέρος στο διαγωνισμό, μπείτε στο real.gr. Μπράβο, πουλάκι μου, επανήλθες. Βρείτε τον Real Player. Εκεί θα βρείτε και τις οδηγίες και σας ευχόμαστε καλή επιτυχία. Real.gr, Real Player. Εκεί θα βρείτε τις οδηγίες.
1: Επειδή υπάρχουν κάποια μηνύματα για τα αποτελέσματα του κοινωνικού τουρισμού 2026-2027 της ΔΥΠΑ, να σας πω ότι τα προσωρινά αποτελέσματα έχουν βγει. Μέχρι χθες το βράδυ μπορούσαν κάποιοι να κάνουν ενστάσεις. Και τα οριστικά αποτελέσματα θα βγουν στις αρχές της επόμενης εβδομάδας. Αν δεν είστε μέσα στον πίνακα, σημαίνει ότι είστε εκτός. Το λέω γιατί έχουν 2-3 μηνύματα. Οι ενστάσεις, ξαναλέω, ήταν μέχρι χθες το βράδυ. Τα οριστικά αποτελέσματα θα βγουν την άλλη εβδομάδα. Άρα δεν μπορείτε να κάνετε πλέον κάτι. Θα δείτε τα οριστικά αποτελέσματα την άλλη εβδομάδα. Αν είστε μέσα στον πίνακα το όνομά σας, σημαίνει ότι μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το πρόγραμμα κοινωνικού τουρισμού της ΔΥΠΑ.
0: Πάντως να ξέρεις, και στη χθεσινή εκπομπή είχαμε πάρα πολλά μηνύματα με παράπονα ότι δεν λειτουργούσε πάλι η πλατφόρμα. Είτε για να δουν τα αποτελέσματα, είτε κάποιοι οι οποίοι ήθελαν να ανανεώσουν κάρτες για το επίδομα ανεργίας. Σήμερα δεν βλέπω, είναι η αλήθεια,
1: μηνύματα.
0: Εγώ είδα
1: δύο μηνύματα απλώς γιατί δεν βλέπουμε, λέει, το όνομά τους. Αν δεν βλέπετε το όνομά σας στα προσωρινά αποτελέσματα, δεν είστε από αυτούς τους ανθρώπους που έχουν επιλεχθεί για το πρόγραμμα. Οι ενστάσεις ήταν μέχρι χθες το βράδυ. Περιμένουμε τα οριστικά αποτελέσματα την άλλη εβδομάδα.
0: Εμείς φτάνουμε στο τέλος για σήμερα. Σε πολύ λίγο κοντά σας
1: ο Νίκος Χατζηνικολάου.
0: Ευχαριστούμε πολύ για τη συντροφιά και αυτό το πρωινό. Να έχετε μια όμορφη συνέχεια στην ημέρα σας.

0: I'll never let you part. But you're always in my heart.
1: Real FM. Η Μίρκα Παπακωνσταντίνου στο Ενώπιο Σενοπείο. Η μεγάλη κυρία της υποκριτικής αφηγείται τη σπουδαία διαδρομή της. Οι ρόλοι που άφησαν ιστορία στο θέατρο, στον κινηματογράφο και την τηλεόραση και οι συνεργασίες που τη σημάδεψαν. Οι αναμνήσεις από τους κορυφαίους σταθμούς της προσωπικής της ζωής. Ο έρωτας και τα λάθη. Η Μίρκα Παπακωνσταντίνου ανοίγει την καρδιά της στον Νίκο Χατζηνικολάου στο Ενώπιο Σενοπείο. Αυτή την Πέμπτη, 1/4 πριν από τα μεσάνυχτα, στον Αντένα.
2: Ψάχνεις για θερμομόνωση?

0: Επικοινωνήστε στο 210 55 16 500 και ο τεχνικός μας σύμβουλος θα σας ενημερώσει από κοντά.
1: Duro-Stick για κάθε χρήση, Duro-Stick υπάρχει λύση.
2: Real FM. Η ώρα είναι 5.
3: Πολιτικές εξελίξεις.
4: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
5: Κοινωνία.
3: Οικονομία.
6: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
5: Διεθνείς ειδήσεις.
3: Αθλητικά.
5: Πολιτισμός.
7: Ηθοποιός σημαίνει φως.
3: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

Ανοίγει, ανοίγει η καρδιά μου όταν στα ντεξ είναι ο κύριος Μορτάκης εδώ. Άρε Μόρτη, καλημέρα, καλημέρα. Πολλές φορές καλημέρες σε όλους και σε όλες εκεί έξω. Τι κάνετε, ανταμώνουμε και σήμερα, ανταμώνουμε. 24 ωρίτσες περάσανε, κάτι λιγότερο από 24 ωρίτσες. Γιατί στις 5 ανοίγουμε το μαγαζί, ναι, κλέβω την ατάκα νυφλή και κολοκυθά. Στις 8 φεύγουμε. Ναι, οπότε ξαναγυρίζουμε στις 5, καταλαβαίνετε τώρα. Σκάρτο 24ωρο λείπουμε από την παρείτσα. Τι κάνετε εσείς, πώς είστε, όλα καλά, όλα ανθυρά? Ψυχραιμία, ψυχραιμία και όλα θα πάνε καλά. Με τον ένα ή με τον άλλον τρόπο θα βρεθεί ένας, έτσι, ξέρετε, ένα μαγικό ραβδάκι για να τα αλλάξει όλα. Λέω εγώ τώρα, υποθέτω, ελπίζω, εύχομαι. Εν πάση περιπτώσει, για έλεγα να τα βάλουμε σε μία σειρά, γιατί έχουμε πολύ πράγμα σήμερα, πάρα πολύ πράγμα. Δεν φταίμε εμείς, να το ξέρετε. Do not shoot the messenger, αλλά αυτούς που δημιουργούν τις ειδήσεις στην ειδησιογραφία γενικότερα και ειδικότερα, ένθεκα κήθεν. Λοιπόν, ο κύριος Μορτάκης, όπως καταλάβατε, απέναντί μου. Βλέπω τα μηνυματάκια σας, ωραία. Μια χαρά πάμε. Θέλω κι άλλα, ξέρετε εσείς. Λοιπόν, θέλω κι άλλα, θέλω κι άλλα. Θέλω πολύ πράγμα σήμερα. Πολύ πράγμα, γιατί έχουμε να σχολιάσουμε πολύ πράγμα. Και έχουμε να δώσουμε μπόλικο ρεπορτάζ. Και έχουμε και συνεντεύξεις. Τα πάντα έχουμε σήμερα μέχρι τις 8. Όπως και χθες είχαμε τα πάντα μέχρι τις 8. Όπως και αύριο θα έχουμε τα πάντα μέχρι τις 8. Ναι. Ο κύριος Αντώνης Μορτάκης, λοιπόν, σε ρύθμιση των ήχων εδώ, ο απόλυτος άρχοντας στο κόκπιτ του ραδιοθαλάμου του Real FM. Η κυρία Εύη Βουγιουκλιώτη. Η κυρία Βουγιουκλιώτη μας έχει έρθει από τη Δευτέρα με ένα άρωμα έτσι. Ναι, ρε παιδί μου, είναι. Είδες, σου κάνει μια. Το λέμε τον προορισμό. Το λέμε. Είδες, σου κάνει μια Σαλονίκη. Έτσι είναι, έτσι είναι. Πήγαμε και λαδάδικα. Αυτό έλειπε, σιγά μην δεν πηγαίναμε και λαδάδικα. Αυτά είναι. Λοιπόν, η κυρία Εύη Βουγιουκλιώτη στο 211-200-8200. Στούντιο papakirialfm.gr είναι το mail μας. Ξέρετε τώρα το κόλπο. Όσοι βαριέστε να μιλήσετε, δεν θέλετε μάλλον να σας ακούσουν οι γύρω σας, στέλνετε μήνυμα, στέλνετε mail στο στούντιο papakirialfm.gr. Εμείς το βλέπουμε σε πραγματικό χρόνο. Όσοι βαριέστε να γράψετε, στο 211-200-8200. Δεν θέλω να μου κουράζετε την κυρία Βουγιουκλιώτη όμως. Λοιπόν, μία τακούλα, η κυρία Βουγιουκλιώτη παίρνει σημειώσεις και μετά μας φέρνει εδώ στο ραδιοθάλαμο τα μηνύματα. Σήμερα θα ξεκινήσουμε κάπως έτσι. Γιατί μπορούμε, γιατί έτσι το γουστάρουμε και έτσι μας ήρθε με το Μορτάκι, ρε παιδί μου. Για πάμε.

Διότι όχι, δεν θα μας τρελάνετε εσείς, θα σας τρελάνουμε εμείς. Γιατί την ώρα που η αμόλυβδη έχει φτάσει, η αμόλυβδη βενζίνη αγγίζει τα 2,12 ευρώ. Ναι, 2,12. Το λέω και δεν μπορώ, ξέρετε, μου βγαίνει ένας κόμπος έτσι μου έρχεται στο λαιμό. Την ώρα λοιπόν που η ακρίβεια εξακολουθεί να καλπάζει και μάλιστα θα έλεγα με επιστημονικό τρόπο αυξάνονται τα προϊόντα στο ράφι, θα σας εξηγήσω τι εννοώ. Ξέρετε, τα έχουμε πει κιόλας λίγο αναλυτικά, έχουμε πει την ιστορία του κρεμμυδιού. Από τα 0,88 ξεκινήσαμε την ιστορία αυτή, στο 0,96 έχει φτάσει. Πάμε πάρα πολύ καλά. Λοιπόν, την ώρα που συμβαίνουν όλα αυτά έχουμε και μια πολύ έντονη πολιτική αντιπαράθεση, όπως έχουμε και μια ανούσια ένταση στην Ολομέλεια της Βουλής για ακόμη μια ημέρα. Γίναμε μάρτυρες μιας κατάστασης εκεί στην Ολομέλεια της Βουλής που νομίζω ότι δεν περιποιεί τιμή για κανέναν στη Βουλή και μέσα και απ' έξω. Στον πρόεδρο της Δημοκρατίας σήμερα ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης. Οι πληροφορίες λένε ότι θα ακούσουμε και μηνύματα, θα σταλούν μηνύματα προς την Τουρκία. Περίεργη μυρωδιά, ναι, άρχισε να υπάρχει μια περίεργη μυρωδιά από την νότια πλευρά του Λεκανοπεδίου, έφτασε μέχρι το κέντρο της Αθήνας. Ακόμα ψάχνουμε τι μυρίζει, τι είναι αυτή, ποια είναι αυτή η πολύ άσχημη ευωδιά εκεί στο λεκανοπέδιο της Αττικής. Θα το μάθουμε φαντάζομαι κάποια στιγμή. Στη Μέση Ανατολή τα ίδια. Μην νομίζετε, έχουμε τα καταλαβίστικα του Τραμπ. Επίσης θα τα πούμε αναλυτικά. Θα τα πούμε όλα σήμερα, Τετάρτη 20 Μαΐου του Σωτηρίου έτους 2026. Φτάσαμε στο μέσο και αυτής της εβδομάδας.

Έτσι να ξεκινήσουμε δυναμικά ακριβώς. Ναι, τώρα τι ακόμα να το ξαναπάμε, δεν θα το φτιάξουμε. Είναι. Λοιπόν, ο ήλιος θα ανατείλει 9 λεπτά μετά τις 6 ώρα το πρωί. Θα δύσει 33 λεπτά μετά τις 8 η ώρα το βράδυ. Μεγαλώνει η μέρα. Έρχεται το καλοκαιράκι. Έχουμε φτάσει στο τελευταίο δεκαήμερο του Μαΐου. Φεύγει ο Μάιος. Πριν φύγει όμως ο Μάιος, από ό,τι φαίνεται, θα μας αφήσει παρακαταθήκη δύο νέα κόμματα. Της κυρίας Καριστιανού και του κυρίου Τσίπρα. Ο κύριος Τσίπρας, επανεμφάνιση στην κεντρική πολιτική σκηνή. Αυτό δείχνουν τα πράγματα στις 26 Μαΐου. Εχθές είχαμε πολύ ενδιαφέρουσα συζήτηση με την κυρία Αντωνοπούλου. Μπορεί να μην μας αποκάλυψε το όνομα, μπορεί να μην μας αποκάλυψε τα χρώματα, αλλά μας είπε άλλα πράγματα πολύ ενδιαφέροντα. Είναι ανοιχτή η πόρτα για όλους τους πολίτες. Εντάξει τώρα, για τους βουλευτές τους εν ενεργεία θα βρεθεί ένας τρόπος, ρε παιδί μου, αυτό είναι το θέμα. Ας ακούσουμε τι έχει να πει στις 26 Μαΐου ο κύριος Τσίπρας και στις 21 Μαΐου η κυρία Καριστιανού. Πέσανε και μηνύσεις. Διανύουμε ήδη την 144η ημέρα του έτους.

Μας ενημερώνει η κυρία Βουγιουκλιώτη ότι έχουν μείνει 219 ημέρες μέχρι τα επόμενα Χριστούγεννα. Τα ερχόμενα μάλλον Χριστούγεννα, όχι τα επόμενα. Τα ερχόμενα. Γιατί βιαζόμαστε, γιατί μας έχει, να μην πω τώρα τι ακριβώς μας έχει κάνει αυτός ο τύπος εκεί, ο Τραμπ, με τη Μέση Ανατολή. Πάλι διαβάζουμε στα ξένα ειδησιογραφικά πρακτορία. Ακούστε τώρα, ανοίγω εισαγωγικά. Οι Ηνωμένες Πολιτείες θα τελειώσουν τον πόλεμο με το Ιράν πολύ γρήγορα, δήλωσε μιλώντας σε μέλη του Κογκρέσου στο Λευκό Οίκο ο Ντόναλντ Τραμπ. Δεν έδωσε περαιτέρω λεπτομέρειες, μήπως ξέρει και ο ίδιος Παναθεμά, για το τι ακριβώς θα γίνει, για τον τρόπο με τον οποίο θα επιτευχθεί ο τερματισμός των εχθροπραξιών. Νωρίτερα ο κύριος Τραμπ είχε αφήσει ανοιχτό το ενδεχόμενο οι αμερικανικές δυνάμεις να πλήξουν ξανά το Ιράν. Δηλαδή είναι φοβερό αυτό το πράγμα. Δεν ξέρουμε τι θα μας ξημερώσει. Κοιμόμαστε το βράδυ και έχουμε μια συγκεκριμένη εικόνα όσον αφορά στην δισογραφία, όσον αφορά στα δρόμενα στη Μέση Ανατολή. Δεν ξέρουμε στις 3 η ώρα όταν ξυπνάμε τι ακριβώς έχει συμβεί. Αρχίζουμε το πρώτο πράγμα με το που ανοίγω το μάτι μου. Το πρώτο πράγμα το οποίο κάνω είναι να ψάχνω τα δισογραφικά πρακτορία και να στέλνω μήνυμα στον Τζίτσα. Τι έγινε, είναι όλα καλά? Τι έχει κάνει σήμερα, τι έχει κάνει τις τελευταίες 3 ώρες, έχει επιτεθεί? Είμαστε σε εκεχηρία, είμαστε σε ειρήνη, είμαστε σε πόλεμο? Τι ακριβώς, μπήκανε διόδια στα στενά του Ορμούζ? Τι ακριβώς συμβαίνει? Τα διόδια ποιοι τα έχουν βάλει, οι Ιρανοί, οι Αμερικανοί? Τι γίνεται? Ένα πράγμα, ναι, είμαι κι εγώ σε μια κατάσταση λίγο περίεργη. Άμα θέλουν να μάθουν πώς ακριβώς δουλεύουν τα διόδια και οι Ιρανοί και οι Αμερικανοί, να έρθουν μια βόλτα από την Ελλάδα. Θα καταλάβουν ότι με τα διόδια δεν πας πολύ μακριά.

Τι απίστευτο μπάσιμο, τι ωραίο βύθισμα, δεν υπάρχει. Κύριε Νιφλή, την καλημέρα μου, πώς είστε, όλα καλά? Ελάτε να ανεβαίνουμε, ελάτε να έχουμε κεφάκια, ανοίγετε το μαγαζί σε λίγη ώρα, σε 50 λεπτάκια εκεί στο Open. Εσείς και ο κύριος Κολοκυθάς, καλή εκπομπή μακριά από τους περίεργους. Κυκλοφορούν πολύ περίεργοι. Εχθές έκανα αρκετά χιλιόμετρα εκεί γενικότερα στην Αθήνα. Να σας πω την αμαρτία μου, επειδή πήγα από την άλλη πλευρά. Αυτή την ευωδιά δεν την... Δεν ξέρω. Την αποφύγαμε. Και εκεί στο σπιτικό μας πραγματικά δεν έρχεται. Ευτυχώς υπάρχει το βουνό μπροστά και κόβει όλες τις μπόχες. Εσείς πώς τα καταφέρατε? Σαν κλούβιο αυγό, λέει, μύριζε. Κλούβιο αυγό, φανταστείτε. Πάνω από την Αττική, μία μυρωδιά η οποία να είναι κλούβιο αυγού. Ψάχνουν να βρουν. Υπάρχει διαρροή, μυρίζει, λέει, κάτι σαν αέριο, σαν από εδώ, σαν από εκεί. Δεν ξέρω, εσύ, Μορτάκι, το μύρισες? Δεν πήγες προς τα εκεί, Το αποφύγατε. Κυρία Βουγιοκλειώτη, εσείς το μυρίσατε? Πού πήγε η κυρία Βουγιοκλειώτη? Α, καλά, τώρα μόλις θα ξαναγυρίσει, προφανώς. Γυναίκα και μία τουαλέτα, ξέρετε, υπάρχουν. Να δούμε. Ποιοι μυρίσατε, θέλω να μου πείτε τι ακριβώς εσαρθήκατε εκεί στη Νέα Σμύρνη, φαντάζομαι, στη Γλυφάδα, όλοι οι αρτοποιοί, όλο και κάτι. Να μας πείτε γενικότερα πώς ξυπνήσατε σήμερα, εάν έχει κοπάσει λίγο. Θα φύγει, λέει. Ναι, άμα αρχίζουν να, πώς το λένε, οι αέριδες προς την αντίθετη πλευρά, θα φύγει και αυτή η μυρωδιά. Με έπιασε πολυλογία. Το άσμα το ακούτε. Για πάμε στα αρχαία μας γνωμικά.

Σήμερα, επειδή οι αρχαίοι Έλληνες έχουν δώσει απαντήσεις για όλους και για όλα, σήμερα θα μιλήσουμε για την έπαρση. Ναι, για την έπαρση. Από τα πιο χαρακτηριστικά αρχαία γνωμικά για την έπαρση και την αλαζονία είναι το εξής. Ηράκλητος έλεγε την ίησιν προκοπής εγκοπίν. Τι σημαίνει? Η έπαρση, η υπεροψία και η αυταπάτη είναι το μεγαλύτερο εμπόδιο για την πνευματική εξέλιξη και πρόοδο. Τροφή για σκέψη νούμερο 1. Ο Μένανδρος: θνητός γεγονός άνθρωπε, μη φρονή μέγα. Τι σημαίνει? Επειδή ο άνθρωπος, επειδή είσαι άνθρωπος θνητός, μην έχεις μεγάλη ιδέα για τον εαυτό σου και μην παρασύρεσαι από έπαρση. Σας έχω και μπόνους. Ο Σοκράτης: τους μεν και νους ασκούς υπνοή διείστηση, τους δε ανοήτους το ήημα. Τα άδεια σακιά τα φουσκώνει ο αέρας και τους ανόητους η έπαρση. Ε, δυνατό? Τι λέτε, κύριε Μουρτάκη? Τροφή για σκέψη, για μπόλικη. Μπόλικη τροφή για μπόλικη σκέψη. Για τους ανόητους και για αυτούς που έχουν έπαρση και μάλιστα χωρίς λόγο. Συνήθως αυτοί έχουν έπαρση. Σας έχω και ένα ακόμη.

Ο επίκτητος, τι πρώτον εστίν έργων του φιλοσοφούντος, αποβαλήν ίσιν αμήχανον γάρ, άτιση δένε, ίετε ταύτα άρξαστε μανθάνιν. Η πρώτη δουλειά αυτού που θέλει να αποκτήσει σοφία, να αποβάλει την ίηση. Γιατί δεν γίνεται να αρχίσεις να μαθαίνεις αυτά που νομίζεις ότι ξέρεις. Έλα, αφιερωμένο σε όλους τους ξερόλες, σε αυτούς που έχουν έπαρση και μάλιστα δεν γνωρίζουν το λόγο, έχει πει και ο Ξαρχάκος ο μεγάλος, έπαρση δικαιούται μόνο η σημαία. Εδώ στην Ελλάδα τα έχουμε πάει λίγο ανάποδα τα πράγματα. Την αγάπη μου. Πολλές πολλές καλημέρες σε όλους. Θα έχουμε μηνύσεις, όχι θα έχουμε, πέσανε μηνύσεις από την κυρία Καρισιανού προς τον κύριο Καραχάλιο πριν από περίπου μια μισή ώρα. Χτυπάει το κινητό μου, ανάρτηση από τον κύριο Καραχάλιο. Τι με ψάχνετε, λέει, εδώ είμαι, Μαρία μου, τι αιμονή είναι αυτή. Ωραίες κόντρες ανοίγονται. Αύριο τα αποκαλυπτήρια εκεί από τη Θεσσαλονίκη για την κυρία Μαρία Καρισιανού. Μπάχαλο στη Βουλή, γενικότερα βλέπουμε κάποιες συμπεριφορές, κάποιες αντιπαραθέσεις χωρίς ουσία συμπεριφορές. Δεν ξέρω τι να πω, δείχνουν και δίνουν το κακό παράδειγμα. Η κοινωνία κρίνει και αποφασίζει για όλους όσοι αναρωτιέστε πώς ακριβώς θα πορευτούμε και μέχρι πότε. Έτσι θα πάμε, αδέρφια μου, το καλοκαίρι θα είναι πάρα πολύ καυτό. Να οπλιστείτε με υπομονή, γιατί θέλει υπομονή για να μπορέσει αυτό να το... Να οπλιστείτε με υπομονή, διότι κάπως έτσι θα κυλήσει το καλοκαιράκι. Μέχρι να φτάσουμε στη ΔΕΘ και μετά θα ασχολούμαστε με τα πακέτα, με τα καλάθια γενικότερα. Να κρατάς μικρό καλάθι, θα αρχίσουν διάφορα να λέγονται κατά τη διάρκεια της, του καλοκαιριού. Παρόλα τα αυτά, αυτό το οποίο βλέπω είναι ότι παραμένουν οι τιμές των καυσίμων σε τροχιά ανόδου. Το Brent σταθεροποιείται πάνω από τα 110 δολάρια. Το αμερικανικό αργό καταγράφει οριακή άνοδο στα 108,80 δολάρια το βαρέλι και επαναλαμβάνω ότι στα πρατήρια η αμόλυβδη αγγίζει τα 2,12 ευρώ. Οι αυξήσεις στη χονδρική προμηνύουν νέες ανατιμήσεις, εντείνοντας τους φόβους για τις διεθνείς οικονομικές επιπτώσεις. Και εδώ τρέμουμε όταν ανοίγει η αυτόματη πόρτα για να μπούμε μέσα στις υπεραγορές. Κάπως έτσι. Έχουμε και πολύ ενδιαφέρουσες γωνιές στην σημερινή ατζέντα. Πολλές γωνίτσες και ιδιαίτερα ενδιαφέρουσες. Με ενημερώνει η κυρία Βουγιοκλειώτη, στην Κηφισίας 2,13 η βενζίνη, η αμόλυβδη. Βοηθιά μας. Μ' αρέσει εχθές, πάω στο βενζινάδικο εκεί της γειτονιάς, βλέπω 2,11. Μια χαρά. Μπαίνω μέσα, λέω καλησπέρα, καλησπέρα. Βάλε μου, λέω, 10 ευρώ από απλή αμόλυβδη. Μου λέει, θέλεις να σου βάλω την προσφορά? Λέω, ποια προσφορά? Μου λέει, η κατοστάρα έχει 4 λεπτά διαφορά. Βάλε, λέω, μάνα μου, ποια 4 λεπτά διαφορά? Που θα το φτάσουμε? Πού θα το φτάσουμε στο πράγμα? Εδώ στο 2,11 έχει φτάσει και ακόμα δεν ξέρουμε τι θα κάνουμε. Και όχι τίποτα άλλο, τα έχουμε βάλει με τα πατίνια. Δεν φταίνε τα πατίνια, φταίνε οι χρήστες των πατινιών. Εχθές πήγαινα κανονικότατα προς το σπίτι, ψιλοαργούτσικα γιατί είχα κάτι συναντήσεις, αργούτσικα το μεσημέρι εννοώ. Για μας ναι, ήταν βράδυ. Μ' είχε πιάσει λόρδα, μορτάκι. Άστα, από τις 3 η ώρα το πρωί, πάλι καλά που φέρνει Βουγιουκλιώτη φρυγανιές. Με φρυγανιές τα καταφέρνουμε και επιβιώνουμε. Μ' είχε πιάσει λόρδα, δεν έβλεπα μπροστά μου από την πείνα στην κυριολεξία. Τελείως μα τελείως ξαφνικά, τσουπ, πετιέται ένα πατίνι. Ούτε, πώς το λένε, ούτε γυλαίκο φορούσε, ούτε κράνος, ούτε τίποτα. Τέλος πάντων, πατάω φρενάκι, λέω, θα κάνω λίγο αριστερά για να τον περάσω. Εγώ πήγαινα με το όριο ταχύτητας, ξέρεις πόσο ήταν το όριο ταχύτητας στην περιοχή? 60 χιλιόμετρα. Δεν τον έφτασα ποτέ. Ποτέ δεν τον έφτασα. Εξαφανίστηκε. Καλά να είναι ο άνθρωπος. Έρε ξύλο που θέλουνε μερικοί. Τα φωνάζουμε, τα λέμε. Δεν ακούν, ήθελα να ξέρα. Στα ακουστικά αυτά τα τεράστια, τα οποία άλλη μόδα. Άλλη μόδα αυτή.
Βρε άνθρωπε του Θεού, είσαι πάνω στο πατίνι, δεν ξέρω πού είσαι πάνω, οπουδήποτε κι αν θέλεις να καθίσεις, με τα ακουστικά δεν ακούς τι γίνεται τριγύρω σου. Έχουμε κι αυτό. Τραγουδάρα, Big City Nights. Λοιπόν, πολύ γρήγορα στις γωνιές της σημερινής ατζέντας. Το 325 συνέρχεται στην οίκαια της Μικράς Ασίας η πρώτη Οικουμενική Σύνοδος για να καταδικάσει τον αριανισμό. Όχι τον Άρη Θεσσαλονίκης. Α, είμαστε με τον Άρη, να το ξέρετε. Το 1825, σαν σήμερα, είχαμε τη μάχη στο Μανιάκι. Νίκη για τον Ιμπραήμ. Ανάμεσα στις απώλειες ελληνικής πλευράς και ο Παπαφλέσσας. Αλλά ήταν μια ιστορική μάχη, διότι ο θάνατος του Παπαφλέσσα αφύπνισε και πάλι τους Έλληνες. Οι ελληνικές αρχές το 1894 λαμβάνουν έγγραφο από τη Διεθνή Υπηρεσία Διώξεως των Αναρχικών, με το οποίο τους ζητείται κατάλογος και φωτογραφίες Ελλήνων αναρχικών. Τύχες Γιάννη, τύχα πάντα. Το 1941 αρχίζει η μάχη της Κρήτης, με την κατακύματα ρήψη Γερμανών αλεξιπτωτιστών για την κατάληψη της Μεγαλονήσου, η λεγόμενη επιχείρηση Ερμής. Το 1996, το θυμάστε, Μάνο, το θυμάσαι, νεαρή ρεπόρτερ. Και οι δύο, και ο κύριος Κολοκυθάς. Έγκλημα χωρίς προηγούμενο στη Θάσο από τον 24χρονο φοιτητή νομικής Θεόφιλο Σεχίδη. Σκοτώνει με άγριο τρόπο τους γονείς, το θείο, την αδελφή και τη γιαγιά του. Το έγκλημα θα αποκαλυφθεί σε 9 Αυγούστου. Και μάλιστα, επειδή είχα καλύψει την, όταν είχαν πάει τον Σεχίδη στο σημείο που έκανε τις δολοφονίες, με τι κινησμό περιέγραφε, δηλαδή πραγματικά πιτσιρικάς, ρεπόρτερ, δημοσιογράφος, είχα συγκλονιστεί. Όταν γύρισα βέβαια στο κανάλι, και μου λέει ο διευθυντής, τι έπαθες παιδάκι μου? Λέω, συγκλονιστικό. Θα συνηθίσεις, μου λέει, δεν είναι τίποτα. Κατάλαβα τι εννοούσε. Το συνήθισα.

0: Ο Ερντογάν από την άλλη βρίσκεται σε παράκρουση. Σε παράκρουση πραγματικά. Λένε οι Τούρκοι το Βυζάντιο, λέει, τι Βυζάντιο λέει, να το μετονομάσετε, δεν υπάρχει Βυζαντινή αυτοκρατορία, νέα ρόμινγκ, κάτι τέτοιο έλεγε. Λοιπόν, εκεί στη Μικρά Ασία λοιπόν, εφόσον θέλει να πούμε σε διαδικασίες ονομασιών, εκεί στη Μικρά Ασία οι Τούρκοι έχουν πραγματικά ξεφύγει. Υπάρχει και μια πάρα πολύ έντονη συζήτηση και κριτική από την πλευρά της αντιπολίτευσης ότι η Αθήνα θα πρέπει να αντιδράσει πολύ πιο γρήγορα πριν ακόμα ψηφίσει, περάσει και γίνει νομοσχέδιο αυτό το έκτρωμα της γαλάζιας πατρίδας από την πλευρά της Τουρκίας. Τώρα αντιλαμβάνεστε το γαλάζια πατρίδα. Γενικότερα ο Ερντογάν προσπαθεί να μπερδέψει τα πράγματα. Τι να κάνουμε τώρα. Ακόμα και η ιστορία τους στηρίζεται στα αρχαία ελληνικά ευρήματα. Τι να κάνουμε, ελληνισμός ήταν εκεί. Θέλουνε, δεν θέλουνε. Οι άνθρωποι ήταν νομάδες που θέλουμε και το ζεμπέκικο, δικό μας λέει το ζεμπέκικο, δικό σας ο μπακλαβάς, το γαλακτομπούρεκο, το στιφάδο, το κεμπάπ. Νομάδες ήσασταν, μωρέ. Το μόνο πράγμα το οποίο ξέρατε να φτιάχνετε ήταν παστό. Διότι δεν προλάβαιναν, πήγαιναν από περιοχή σε περιοχή. Τι κάνανε λοιπόν, βάζανε το κρέας, το αλατίζανε, βάζανε μπόλικο αλάτι και το βάζανε εκεί μπροστά στο. Ο Σταθακόπουλος μου τα έχει πει αυτά. Μην νομίζετε, μην το παίζω έξυπνος. Ο Σταθακόπουλος, θα τον ρωτήσουμε σήμερα. Στις 7:30 θα τον έχουμε τον τουρκολόγο, τον μανολόγο. Το βάζανε λοιπόν πάνω στα άλογα και από τον ήλιο αυτό παστονόταν για να έχουν να τρώνε. Πού ήτανε, πού τη βρήκανε την κουζίνα. Την κουζίνα την απέκτησαν. Ακόμα και αυτό το οικειοποιήθηκαν. Προσπαθούν να το οικειοποιηθούν. Άντε μωρέ να πούμε έχουμε βαρεθεί. Οι μεν από τη μία πλευρά δεν μας αφήνουν λέει τα πάντα. Ποιο λέει αυτό. Η φέτα λέει δικιά μας. Σιγά ρε Καραμήτρο, από πού και ως πού. Μπακλαβάς λέει δικό μας. Μουσακάς λέει δικό μας. Σιγά. Το κοντοσούβλι. Ελάτε τώρα μην πω καμιά βαριά κουβέντα. Οι άλλοι, ο Μέγας Αλέξανδρος λέει, είμαστε απόγονοι του Μεγάλου Αλεξάνδρου. Ναι. Απόγονοι του Μεγάλου Αλεξάνδρου. Σλάβικα μιλούσε. Είναι γνωστό τη πάση ότι ο Μέγας Αλέξανδρος μιλούσε σλάβικα. Θα μου πεις, μα δεν υπήρχαν τα σλάβικα. 323 π.Χ. Πέθανε ο Μέγας Αλέξανδρος. Πού ξέρετε εσείς, ρε παιδί μου, να πω. Μπορεί να τα είχε την επιφύτηση ο Μέγας Αλέξανδρος και μιλούσε από τότε τα σλάβικα. Μας έχουν τρελάνει. Οι άλλοι λένε πια, μου είχαν στείλει μήνυμα. Ο Κολοκοτρώνης λέει, δεν είναι, Αλβανός. Εντάξει. Τι να σας πω. Okay. Και εμείς τι είμαστε. Μορτάκι, από πού είσαι. Δεν ξέρω. Τι να σας πω. Ό,τι θέλετε. Μπορεί να είμαστε Ιταλοί. Ξέρω εγώ Πορτογάλοι. Στην Πορτογαλία έβλεπα ένα ρεπορτάζ. Έχουν λέει μισό λεπτάκι κιόλα, το έχω σημειώσει. Έβλεπα ένα ρεπορτάζ. Έχει λέει αυξηθεί. Έχουν αυξηθεί οι Θηριανοί. Οι Θηριανοί, τους ξέρεις τους Θηριανούς, Μορτάκη. Είναι λέει μια κοινότητα. Είναι άνθρωποι που αυτοπροσδιορίζονται ως ζώα και πηγαίνουν λέει στους κτηνιάτρους για να τους εξετάσουν. Στην Πορτογαλία αυτά. Παιδιά, δεν πάει καλά ο πλανήτης. Δεν πάει καθόλου καλά ο πλανήτης. Είναι φοβερό αυτό το παιδί. Μετά μας φταίει ο Τραμπ. Τα έχουμε βάλει με τον Τραμπ. Τι να τα βάλουμε με τον Τραμπ. Ο Τραμπ, εντάξει, προσπαθεί να κάνει εκεί μια δουλίτσα. Μας τα έχει κάνει μούτι βεβαίως. Και εν πάση περιπτώσει οι συνεχιζόμενοι βομβαρδισμοί, γιατί ξέρετε προσπαθούμε μερικές φορές να το πάρουμε λίγο περισσότερο στην πλακίτσα έτσι, γιατί είναι και πρωί, αρκετά το έχουμε βαρύνει από την 1η Ιανουαρίου του 2026. Ασχολούμαστε με αυτά τα θέματα τα οποία είναι, ασχολούμαστε διότι είναι πάρα πολύ σοβαρά, αλλά δεν μπορούμε να κάνουμε και πάρα πολύ ώρα πλακίτσα. Ξέρετε για ποιο λόγο? Οι συνεχιζόμενοι αεροπορικοί βομβαρδισμοί του Ισραήλ στο Νότιο Λίβανο είχαν ως αποτέλεσμα να βρουν το θάνατο 19 άνθρωποι, ανάμεσα τους 3 παιδιά και 3 γυναίκες. Ανακοίνωση του Υπουργείου Υγείας του Λιβάνου. Η Χεζμπολάχ από την πλευρά της έκανε λόγο για συγκρούσεις με Ισραηλινούς στρατιώτες, παρά την υποτιθέμενη κατάπαυση του πυρός που ανακοινώθηκε πως παρατείνεται. Αφού το ξέσπασε η ένοπλη σύραξη στους αεροπορικούς βομβαρδισμούς και στις στρατιωτικές επιχειρήσεις, διαβάζω από τα ξένα δισογραφικά πρακτορία του Ισραήλ, έχουν χάσει τη ζωή τους πάνω από 3.000 άνθρωποι στο Λίβανο, σύμφωνα με τις αρχές εκεί συμπηρητώ. Ο πλανήτης
1: Έχει χάσει την ανθρωπιά του.
0: Το έχουμε πει πολλές φορές. Γεια σου κύριε Κώστα. Ο κύριος Κώστας από Λακωνία. Γεια σου ρε πατρίδα. Στις 21 Μαΐα ζευγαρώνουν τα γαϊδούρια. Λέει, πνίγηκα κιόλας. Κύριε Κώστα, εντάξει, ξέρεις εσύ είπε. Αν δεν υπονοείς κάτι άλλο, αλλά και να το υπονοείς δεν πειράζει. Εδώ είμαστε μια παρέιτσα. Αγαπιόμαστε μεταξύ μας. Και μας αρέσει να κάνουμε και να πειραζόμαστε κιόλας και μεταξύ μας. Δεν θυμάμαι, ήμουν πολύ πιτσιρικάς και δεν το είχα πάρα πολύ το άθλημα. Ένα γαϊδουράκι, να ξέρεις, είχε η γιαγιά μου στον Αγιοδημήτρη Μονεμβασίας, στο χωριό του πατέρα μου. Και κάθε φορά που πήγαινα εκεί, του άλλαζα τα φώτα στο κακομυρούλι. Έλεγα της γιαγιάς μου να βάλει το σαμάρι, ανέβαινα πάνω, γύριζα όλο το χωριό. Φοβερή αίσθηση. Ναι. Μετέπειτα, όταν ήρθα στην Αθήνα, ας πούμε, και μετά από πάρα πολλά χρόνια, γνώρισα γενικότερα έτσι και διάφορες κορασίδες, οι οποίες μου λέγανε, υπασία κάνεις? Λέω, λέγομαι Παπαδάκης, δεν λέγομαι Ωνάσης. Α, λέει, εγώ με την υπασία το έχω πολύ. Την πήγα, την ξαναέγραψα εκεί για να κάνει υπασία. Από τούμπα σε τούμπα το πηγαίναμε. Όχι τούμπα της Θεσσαλονίκης. Έτριμε το φιλοκάρδι μου κάθε φορά. Από ένα σημείο και έπειτα σταμάτησα να ανησυχώ. Ήμουνα στη φάση ότι εντάξει, ό,τι είναι να συμβεί, θα συμβεί. Γαϊδουράκι, το οποίο είναι και λίγο πιο χαμηλούλι. Τα άλογα είναι ψηλά παναθεμάτα. Ανεβαίνεις και δεν ξέρεις. Άμα πέσεις από εκεί, εν πάση περιπτώσει. Αυτά συμβαίνουν. Μιλήσαμε για την έπαρση, δεν μιλήσαμε? Βοήθειά σας. Υπερψηφίστηκε από την πλειοψηφία της Ολομέλειας της Βουλής η τροπολογία Φλωρίδη για τις δίκες εξπρές των πολιτικών προσώπων. Η ρύθμιση καταψηφίστηκε από την αντιπολίτευση, η οποία μίλησε για φωτογραφική διάταξη με στόχο, όπως καταγγέλθηκε από την πλευρά της αντιπολίτευσης, να απαλλαγούν γρήγορα πριν από την προσφυγή στην προσεχή κάλπη οι βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας, των οποίων η ασυλία ήρθε λόγω των δικογραφιών για τον ΟΠΚΕΠΕ. Εγώ τώρα, μα την Παναγία, έχω μπερδευτεί υπερβολικά. Δεν ξέρω τι να σας πω. Αύριο θα συνομιλήσουμε, δεν ξέρω, θα κοιτάξουμε με τη Σοφία. Τι πηγαλάκι είναι αυτό, ξεματιάστε όσοι μπορείτε. Λοιπόν, με τη Στεφανία θα μπούμε στη διαδικασία να μιλήσουμε με δικηγόρους, να τους βγάλουμε.

ψηφίστηκε η τροπολογία αυτή. Αντιδρούν τα κόμματα της αντιπολίτευσης. Άντε να το καταλάβω, το 2026 είναι μια χρονιά προεκλογικού χαρακτήρα, εφόσον ο ίδιος ο κύριος Μητσοτάκης το έχει επαναλάβει πάρα πολλές φορές, ότι την άνοιξη του 27, στο τέλος της τετραετίας, θα γίνουν εκλογές. Άντε λοιπόν, στο πλαίσιο της αντιπολίτευσης, αυτό δεν μπορώ να το καταλάβω, αλλά άντε να το κατανοήσω. Μπας περίπτωση. Η κυρία Κοβέση, η κυρία Κιούβεση, για ποιο λόγο είχε αντιδράσει? Έστειλε μάλιστα επιστολή η κυρία Κιούβεση. Να το θέσω διαφορετικά, να το πάμε χρονικά, γιατί τελικά ο διάβολος κρύβεται στις λεπτομέρειες. Προηγήθηκε επιστολή της κυρίας Κιούβεση στον Υπουργό Δικαιοσύνης, την οποία τροπολογία η κυρία Κιούβεση τη χαρακτήρισε προβληματική. Τι υποστηρίζει η κυρία Κιούβεση? Εγώ θα τη λέω σωστά με το όνομά της. Το ζήτησε η γυναίκα. Λέει, μη με λέτε Κοβέση. Είναι Κιούβεση το επώνυμό μου. Γελάει η Στεφανία κάθε φορά που το λέω. Γελάει και με κοιτάει περίεργα. Εγώ θέλω να είμαι σωστός απέναντι στις κυρίες. Γενικότερα απέναντι στους ανθρώπους. Δηλαδή, για φαντάσου να ερχόταν ο άλλος και να μου έλεγε τι κάνετε, κύριε Παπαδακή. Παπαδακής, μπορεί στην αρχή για λόγους έτσι αυρότητας και ευγένειας να τον άφηνα. Μπορεί να μου άρεσε κιόλας, γιατί θα με έκανε έτσι και. Θα μου έδινε και μια γαλλική εσάνς, ρε παιδί μου. Σπιγός Παπαδακής. Εντάξει, αλλά κάποια στιγμή θα έλεγα, με συγχωρείτε κύριε Παπαδάκης. Τι θα μου έλεγε αυτός? Α, συγγνώμη κύριε Παπαδακή. Θα τσαντιζόμουν περισσότερο. Το είπε η γυναίκα στο φόρουμ εκεί μετά από τόσα χρόνια. Είπε, δεν με λένε Κόβεση, με λένε Κιούβεση. Άρα λοιπόν εγώ οφείλω να. Η κυρία Κιούβεση λοιπόν υποστήριξε πως η συγκεκριμένη τροπολογία, με τη συγκεκριμένη τροπολογία, αγνοούνται, λέει, οι εξουσίες της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας. Δεδομένου ότι ανέθετε την κύρια έρευνα για κακουργήματα που διαπράττονται από μέλη του κοινοβουλίου σε εθνικό ανακριτή. Δηλαδή το ζήτημα εδώ ποιο είναι? Μη μείνει χωρίς δουλειά η κυρία Κιούβεση και κάνει τη δουλειά της η ελληνική δικαιοσύνη πιο νωρίς? Δεν μπορώ να το καταλάβω. Συμπαθάτε με, μπορεί να μην έχουν βάση αυτά τα οποία λέω, αλλά αυτή είναι η ταπεινή μου άποψη. Αύριο με δικηγόρους, με νομικούς, με συνταγματολόγους, για να δούμε τελικά τι ακριβώς γίνεται σε αυτό, όχι τελικά μόνο σε αυτή τη χώρα, αλλά γενικότερα στα Βαλκάνια. Μη με ρωτάτε, δεν ξέρω που οφείλεται. Το ψάχνουμε κι εμείς. Κάποια στιγμή μου ήρθε στο μυαλό μήπως τελικά να φύγω από το σπίτι, αλλά ήταν ήδη αργά, ρε παιδί μου, όταν το έμαθα. Ήταν αργά. Ναι, και δεν είχα πάει προς τα εκεί. Δεν ξέρω για ποιο λόγο. Παραμένει άγνωστη η αιτία και η προέλευση της έντονης οσμής αερίου, κλούβιου, αυγού, δεν ξέρω τι άλλο, μην πω και τίποτα άλλο πρωί-πρωί. Λοιπόν, γιατί όλες αυτές, ξέρετε, οι μυρωδιές είναι, πώς το λένε, συγκοινώνουν τα δοχεία. Λοιπόν, αυτή η οσμή παρατηρήθηκε χθες στα νότια προάστια, επαναλαμβάνω, στο παραλιακό μέτωπο της Αττικής. Φαντάζεσαι να ήταν έτοιμο το ελληνικό? Να έχεις δώσει όχι μία καραβιά, 8-10 καραβιές χρήματα για να έχεις αγοράσει, ας πούμε, διαμέρισμα στον πύργο. Στον πύργο των 200 μέτρων. Και να άνοιγες την μπαλκονόπορτα έτσι για να απολαύσεις τη θάλασσα, τον ορίζοντα, τον ατάλο, και να σου ερχόταν η οσμή. Μάλιστα. Το πρώτο πράγμα που θα σου ερχόταν στο μυαλό είναι μήπως έσπασε ο αγωγός του Ποσειδόνος. Να τα λέμε και αυτά. Λοιπόν, όπως έγινε γνωστό από την πυροσβεστική, οι έρευνες και οι έλεγχοι έχουν ολοκληρωθεί. Σύμφωνα με ανακοίνωση του Υπουργείου Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας σε επικοινωνία με τον ΔΕΣΦΑ, δεν διαπιστώθηκε μέχρι στιγμής διαρροή ή άλλη βλάβη σε εγκαταστάσεις ρεβιθούσας. Σε καμία άλλη εγκατάσταση, κάτι, οτιδήποτε? Είμαστε σίγουροι ότι όλα είναι καλά? Τσιγάρο μπορούμε να ανάψουμε άνετα εκεί σε εκείνες περιοχές ή να το αφήσουμε? Μήπως έγινε τίποτα άλλο τελικά? Μήπως είχαμε καμία ομαδική τροφική δηλητηρίαση ή οτιδήποτε που προκάλεσε άλλου είδους ενέργειες στον πληθυσμό εκεί των νοτίων προαστίων? Ναι, αυτό εννοώ, ρε Μορτάκη, να το πω τώρα στον αέρα. Μήπως έγινε κάτι?
Μήπως λίγο να συγκρατηθούμε, να συγκρατήσουμε τον εαυτό μας, μήπως οφείλεται σε αυτό, δεν ξέρω. Λοιπόν, πολλές

Πολλές καλημέρες, πολλά τα μηνυματάκια σας, θέλω κι άλλα. Τα ξέρετε, ο συνονόματος ο Σπύρος, το πρώτο μήνυμα εδώ στο στούντιο παπάκι realfm.gr. Ο ταξιτζής μας, ο συνονόματος, νωρίς, την καλημέρα μου. Σταθερά χέρια στο τιμόνι, μακριά από τους περίεργους και με γκουμπόλικο μεροκαματάκι να επιστρέφετε στο σπιτικό σας. Αγαπητή μου ή αγαπητέ μου Lovable, τα συλληπιτήριά μου. Να είσαι καλά. Να ζήσετε να τον θυμάστε. Και ελπίζω, εγώ το διαβάζω γιατί συνήθως είσαι του τρολαρίσματος. Εγώ το λέω με πάρα πολύ, διότι έχω χάσει και εγώ τον πατέρα μου, βέβαια πριν από πάρα πολλά χρόνια. Ελπίζω να μην τρολάρεις. Εάν τρολάρεις, τι να σου πω, με τέτοια πράγματα δεν τρολάρουν. Εγώ το μόνο πράγμα το οποίο θα πω είναι να ζήσετε να τον θυμάστε. Γεια σου ρε Νικόλα, καλή σου μέρα φίλε Σπύρο και καλή έναρξη εκπομπής. Να είστε καλά όλοι στο σταθμό από το φούρνο. Καλημέρα στο Βαγγέλη, ξέρει εκείνος. Πες μα και μέσα μας να μάθουμε μωρέ. Μόνο ο Βαγγέλης να ξέρει. Ο Νίκος Αγγελίδης από το Μπελβίε και από το φούρνο στη Νέα Σμύρνη. Πώς πάτε εσείς από μυρωδιές? Εντάξει, σε εσάς μισμοσχομυρίζει το φρέσκο και φρεσκοψημένο ψωμάκι. Αλλά γενικότερα όλα καλά στην περιοχή. Ρωτάω, ήρεμα ρωτάω. Βλέπεις, ήρεμα ρωτάω. Γεια σου ρε Κωνσταντίνε, Σπύρο καλημέρα. Μπορείς σε παρακαλώ να μας υπενθυμίσεις τι έλεγε η αντιπολίτευση όταν ο Μητσοτάκης έβαλε τους Πάτριους στην Κάρπαθο και στο Ευρώ και τι λένε τώρα που τους απέσυρε? Να ξεκινήσουμε από το τελευταίο. Μαθαίνω και κάνοντας ρεπορτάζ, είχαμε και δημόσιες τοποθετήσεις τώρα, τι ρεπορτάζ, ότι το ενιαίο αμυντικό δόγμα είναι πιο δυνατό από ποτέ, Ελλάδας Κύπρο εννοώ, και η προστασία των νησιών μας, είναι όχι απλά επιβεβλημένη, αλλά μου λένε χαρακτηριστικά ότι αυξάνεται. Ενισχύεται. Και ενισχύεται απλά με διαφορετικό τρόπο. Γίνεται ένας σχεδιασμός, ξέρετε, από τους στρατηγούς μας. Ας μην τους υποτιμούμε, διότι έχουν την ευθύνη και στη δική τους βάρδια δεν θέλουν να γίνει το παραμικρό. Προετοιμαζόμαστε για όλα, μου λένε χαρακτηριστικά. Και βάζω μία τελεία σε αυτό, νομίζω όπως αντιλαμβάνεστε, για ευνόητους λόγους. Όχι ότι γνωρίζουμε κάτι παραπάνω, μην το παίζουμε και έξυπνοι. Δεν λένε οι άνθρωποι κάτι παραπάνω. Και δεν λένε κάτι παραπάνω διότι κάποια πράγματα έγκυται στη σφαίρα του απορρίτου που να πάρει ευχή. Δεν μπορεί τα πάντα να γίνονται φραγκοδίφραγκα στο βωμό της, του κουτσομπολιού, του δημόσιου κουτσομπολιού και της δημόσιας συζήτησης. Και θα πρέπει κάποια στιγμή και η αντιπολίτευση να το καταλάβει, να το κατανοήσει αυτό. Όχι οι πάντες, όχι όλοι. Κάποιοι διατηρούν πολύ, πολύ δυνατή και υψηλή σοβαρότητα. Κάποιοι άλλοι όχι. Λοιπόν, γεια σου ρε Ελπίδα μου, την καλημέρα μου. Να ξέρεις ότι κάθε φορά που βλέπω το όνομά σου, αυτό το πράγμα, ελπίδα θέλουμε, τι άλλο, τίποτα άλλο, ελπίδα. Ελπίδα, την υγεία μας που να πάρει ευχή. Ο Μανώλης, Τσίπρα όλοι αδέρφια. Να φύγει η δεξιά, γράφει ο Μανώλης. Άκου πως έχει ξυπνήσει ο Μανώλης σήμερα. Να παραιτηθεί η κυβέρνηση τώρα με διαφθορά ο ΠΚΠ Τέμπη. Διαπλοκή και ακρίβεια. Τσίπρα όλοι αδέρφια, να είστε καλά, είναι το μήνυμα του Μανώλη. Εγώ το διάβασα, Μανώλη μου. Αυτή είναι η άποψη του Μανώλη, να ξέρετε. Λοιπόν, κάθε 4 χρόνια έχουμε εκλογές σε αυτή τη χώρα. Η δύναμη η οποία έχετε στα χέρια σας είναι πάρα πολύ μεγάλη, λέγεται ψήφος. Εκμεταλλευτείτε τη λοιπόν προς την κατεύθυνση που θέλετε. Αλλά ξέρετε τι βλέπω? Βλέπω το εξής, διότι κάποιοι αναφέρεστε στις δημοσκοπήσεις. Ο τρόπος με τον οποίο κινούνται τα πράγματα αυτή τη στιγμή ενισχύουν το κυβερνών κόμμα. Δεν ξέρω αν το έχετε καταλάβει. Και βλέπω, μελετάω με πολύ προσοχή όλες τις δημοσκοπήσεις, όλες τις έρευνες. Και όλες οι έρευνες δείχνουν το εξής. Στα ποιοτικά χαρακτηριστικά και στις ερωτήσεις που έχουν να κάνουν με την καθημερινότητά μας, οι πολίτες καταχαιριάζουν, θα το πω έτσι, την κυβέρνηση. Ότι ευθύνεται για όλα αυτά τα οποία περιγράφεις, Μανώλη μου. Στο τελικό ερώτημα, τι θα ψηφίσετε εάν την ερχόμενη Κυριακή είχαμε εκλογές,
το μεγαλύτερο ποσοστό απαντά Νέα Δημοκρατία. Αυτό να ξέρετε, επειδή είναι ένα φαινόμενο brand new που λένε και στους μολάους, πρέπει να το δει, να το αναλύσει, να το εξηγήσει και βεβαίως να βρει τις λύσεις η αντιπολίτευση. Η αξιωματική αντιπολίτευση και ασφαλώς και τα υπόλοιπα κόμματα της αντιπολίτευσης. Έναν αστερίσκο από αυτούς που συνηθίζουμε να βάζουμε σε αυτή την εκπομπή, εδώ που χτυπάμε τις καμπάνες ενημέρωσης δυνατά, θα σας πω ποιος είναι ο αστερίσκος. Να περιμένουμε τις ανακοινώσεις των δύο κομμάτων, να περιμένουμε την ανακοίνωση της κυρίας Καριστιανού, κοντός ψαλμός Αλληλούια, σε λιγότερο, όχι σε λιγότερο, σε κάτι περισσότερο από 24 ώρες, εκεί από τη Θεσσαλονίκη, στο Ολύμπιον, θα κάνει τις ανακοινώσεις η κυρία Καριστιανού. Ενοχλήθηκαν, λέει, κάποιοι εκεί συνεργάτες που είπαμε και από αυτή εδώ την εκπομπή. Το έχει πει όλος ο κόσμος, τώρα τι να σας πω. Ότι υπάρχει πολύ έντονο άρωμα Μόσχας, άρωμα Ρωσίας. Μα και ο πρόεδρος της ελληνικής κοινότητας της Αγίας Πετρούπολης είναι ένα πρόσωπο που, όπως και να το κάνουμε, κουβαλάει μαζί του το άρωμα της Ρωσίας. Και ο Θανάσης Αυγερινός, ο καλός συνάδελφος, ανταποκριτής πολλές δεκαετίες στη Μόσχα, στο Κρεμλίνο, όπως και να το κάνουμε, γνωρίζει πράγματα και καταστάσεις. Δεν είναι κακό, δεν το λέμε απαραίτητα για κακό. Εξάλλου τις τελικές αποφάσεις, δεν τις έχει η American Woman, όχι. Τις τελικές αποφάσεις τις έχετε εσείς εκεί έξω στα χέρια σας. Ο Αβραάμ Λίνκον τι έχει πει, να το επαναλάβουμε, μου αρέσει πάρα πολύ. Με μία σφαίρα και ένα πιστόλι μπορείς να σκοτώσεις τον εχθρό σου. Με την ψήφο σου μπορεί να δολοφονήσεις το μέλλον των παιδιών σου. Αβραάμ Λίνκον, ενίοτε και πρόεδρος των ΗΠΑ, από τους σοβαρούς.

Ο καιρός σήμερα, επειδή με ρωτάτε. Εγώ ήρθα όταν σηκώθηκα, πάση περιπτώσει. Μάλλον λίγο πριν πέσω να κοιμηθώ, είχε αρχίσει και έβρεχε. Ε, τώρα βρέχει πάλι. Όταν έβρεχε πάρα πολύ όταν ήρθες. Τι ώρα περίπου ήρθες εδώ, γύρω στις 10 το βράδυ, έβρεχε πάρα πολύ, λέει ο Αντώνης ο Μορτάκης. Οπότε, εγώ την ώρα που ερχόμουν ήταν τα πάντα βρεγμένα. Θέλει λοιπόν προσοχή. Δεν ξέρω τώρα μετά από. Γιατί είμαστε 44 λεπτά μετά τις 5 η ώρα το πρωί. Εγώ όταν ερχόμουν, έφτασα δηλαδή να σας δώσω να καταλάβετε στον Real FM στις 4 η ώρα. 4, 4 και 5, 4 και 10 εκεί περίπου. Οπότε ήταν τα πάντα βρεγμένα. Ήθελε πάρα πολύ προσοχή. Μπόλικη γλίτσα κάτω που λένε. Λοιπόν, προσοχή. Μην οδηγείτε. Όσο γρήγορα και να πάτε, όταν είσαστε μέσα στον αστικό ιστό, άντε να καταφέρετε να ξεκλέψετε 4-5 λεπτάκια. Αξίζουν τον κόπο 4-5 λεπτάκια παραπάνω, με το να βάζετε σε κίνδυνο τη σωματική σας ακαιρεότητα και τη σωματική ακαιρεότητα των υπολείπων? Άντε να βάζουμε λίγο μυαλό που να πάρει ευχή. Λοιπόν, λίγες νεφώσεις πρόσκαιρα αυξημένες, κυρίως νωρίς το πρωί. Αυτή είναι η πρόβλεψη σήμερα για τον ομό Αττικής. Άνεμη βορειοδυτική 3 με 5 μποφόρ και από το απόγευμα νότιη 2 με 4 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 15 έως 27 βαθμούς Κελσίου. Θα έχει κουφόβραση. Ομπρέλα να πάρεις. Ζακέτα, τι να σου πω τώρα, στη διακριτική σου ευχέρεια. Εγώ δεν θα έπαιρνα. Θα έβγαζα την μπέμπελη.

Λοιπόν, ο Αντώνης, bye bye λέει το τραγούδι. Ο Αντώνης, καλημέρα, καλή εβδομάδα. Iron May, καλή εβδομάδα από την Τετάρτη. Ο Αντώνης, Αντώνη, σε πάω. Πολύ φίλος μου, είσαι πολύ φίλος μου. Είσαι πάρα πολύ φίλος μου. Ή το είχε έτοιμο να το στείλει τη Δευτέρα και δεν του έκατσε και σου λέει κάτσε να το στείλω τώρα. Ή, εν πάση περιπτώσει, η εβδομάδα του Αντώνη ξεκινάει από την Τετάρτη. Συμβαίνουν και αυτά. Καλημέρα, λέει, καλή εβδομάδα. Iron Maiden, σύντροφε. Θα στενάξει η Βολταρίνη την επόμενη μέρα. Σωστό και αυτό, σωστό και αυτό. Αύριο θα ξεκινήσουμε με Iron Maiden. Ναι. Εκτός και αν τώρα πάνω στο τσακίρ κέφι έχουμε τίποτα μέσα. Ε, εντάξει, χαλαρά, ε. Σιγά σιγά, ξέρετε, αγαπημένο συγκρότημα. Μου έχει κρύψει η Μαρία, μου έχει κρύψει η γυναίκα μου τις μπλούζες. Ναι, ναι, του λέει, μου λέει, τι σατανικά πράγματα είναι αυτά. Ο Έντι, παιδάκι μου, τους λέω, είναι, δεν είναι σατανικά πράγματα. Ποιος είναι τούτος εδώ ο Έντι, ο Έντις. Ο Έντις τώρα, πού να σου εξηγώ ποιος είναι ο Έντις, άστα να πάνε. Μ' αρέσει που ήθελα εγώ κιόλας να πάμε στην αυλία των Μετάλλικα μαζί, ήθελα να πάμε στην αυλία των Maiden. Μου έχει κρύψει όλες τις μπλούζες. Και παλιές συλλεκτικές μπλούζες από τις παλιές συναυλίες. Όχι, γιατί εμείς δεν τους μάθαμε. Τώρα τους ξέρουμε εδώ και χρόνια. Έρχονται με νέο ντράμερ, ε. Δεν θα είναι ο Νίκο Μακμπρέιν. Μεγάλη απώλεια αυτή. Πραγματικά. Λοιπόν, την καλημέρα μου, Αντώνη, να είσαι καλά. Νάτος και ο Άλεξ. Καλημέρα, φίλε Σπυρό, εδώ. Γλυφάδα 2098. Φήμες λένε τέλος Σεπτέμβρη, αρχές Οκτώβρη πάμε για εκλογές. Δεν ξέρω οι φήμες από πού προέρχονται, αλλά ο Μητσοτάκης, ο Πρωθυπουργός, ξέρεις, έχει επαναλάβει το τελευταίο 48ωρο τρεις φορές ότι οι εκλογές θα γίνουν στο τέλος της τετραετίας. Δεν ξέρω εάν... τα έχουμε πει, το ρεπορτάζ το έχουμε δώσει. Υπάρχει μία εισήγηση, δύο σενάρια, το πρωτεύον ασφαλώς οι εκλογές να γίνουν κανονικά στο τέλος της τετραετίας. Τέλη Μαρτίου εγώ το υπολογίζω. Του 2027 για να υπάρχει χρόνος και για δεύτερη εκλογική αναμέτρηση σε περίπτωση που δεν έχει αυτοδυναμία το πρώτο κόμμα και ένα δευτερεύον πολύ μακρινό σενάριο με πάρα πολλά αν όμως που έχουν να κάνουν και με τον πόλεμο στη Μέση Ανατολή, με την ακρίβεια, με το περιθώριο για τα μαξιλαράκια και όλα τα σχετικά. Λοιπόν, οπότε δεν ξέρω για τις φήμες, αυτό πάντως λέει το ρεπορτάζ, να ξέρετε. Μην προετοιμάζεστε νωρίτερα. Εγώ προσωπικά, επειδή έχει δείξει ο Μητσοτάκης ότι είναι πάρα πολύ θεσμικός σε αυτό το κομμάτι τουλάχιστον, ούτε τον εκλογικό νόμο δεν θέλει να αλλάξει. Παρόλο που τον έχουν πραγματικά πιέσει υπερβολικά στενοί του συνεργάτες να αλλάξει τον εκλογικό νόμο. Να ανεβάσει το όριο, ναι, από το 3%, να μειώσει γενικότερα το ποσοστό για την αυτοδυναμία. Του λένε διάφορα. Ο ίδιος θεσμικά. Αυτές οι εκλογές θα γίνουν με τον ισχύον εκλογικό νόμο, λέει σε συνεργάτες του. Έβαλες και τρούπερ, ε. Είδες, το πιάνω από το... Εδώ σε λίγο την εισαγωγούλα, να πάμε μέχρι Σίδνεϊ.

Κάπως έτσι, κάπως έτσι. Να ζωηρεύουμε, να ζωηρεύουμε πρωί-πρωί. Είμαστε στα 49 λεπτά μετά τις 5 η ώρα το πρωί. Όσοι έχετε εισιτήρια, να την απολαύσετε τη συναυλία αυτή. Ξέρω ότι θα πείτε πάρα πολύ, αλλά ποσός μας ενδιαφέρει. Αφήνουν, γράφουν ιστορία αυτά τα συγκροτήματα. Όπως και να το κάνουμε. Αυτοί εδώ έχουν, εκτός από το Alexander the Great. Να, ορίστε. Προσπαθούμε να πείσουμε τους Σκοπιανούς ποια είναι η πραγματικότητα. Ας τους βάλουμε να ακούνε Maiden.

Κάτω στην Κρήτη είδατε γίνεται του ΟΠΕΚΕΠΕ, είχες χωραφάκι, την πάτησες. Έλεγε ένας τύπος ρε παιδιά το εξής, πραγματικά τον λυπήθηκε η ψυχή μου. Πέθανε λέει ο πατέρας μου. Είχαμε λέει ένα συγκεκριμένο χωράφι. Όταν λοιπόν πέθανε ανοίξαμε τη διαθήκη. Το χωράφι αυτό επειδή ήμουνα και μοναχογιός ήρθε σε μένα. Πήγα λοιπόν μια ωραία ημέρα αμέσως μετά που άνοιξε η διαθήκη για να δω τι ακριβώς γίνεται, να δω την περιουσία μου ρε αδερφέ. Το είχανε σειρματοπλέξει τα καλόπεδα αυτά, αυτά στην Κρήτη, ναι, ο θείος με τα νύψια. Το είχανε λοιπόν σειρματοπλέξει και το είχανε κάνει δικό τους. Όταν τους είπε «μα», στο πρώτο «μα» έφυγε και η πρώτη σφαλιάρα. Στο δεύτερο «μα» φύγανε και άλλα πράγματα. Ο άνθρωπος περνούσε από την περιουσία του σειρματοπλεγμένη, έβλεπε τους μπουρδούβαλους μέσα στην περιουσία του, δεν μπορούσε να κάνει απολύτως τίποτα και έβαζε τα κλάματα. Στην Κρήτη του 21ου αιώνα. Και πώς ξέσπασε και πώς όλο αυτό το κουβάρι άρχισε να ξετυλίγεται. Άρχισε να ξετυλίγεται διότι βρήκε το θάρρος ο ένας να κάνει την πρώτη καταγγελία και άρχισε το πράγμα λίγο να ξετυλίγεται. Η πολιτεία, ποια, ποια πολιτεία, να δράσει από μόνη της. Εδώ οι άνθρωποι ακόμα φοβούνται να βάλουν την υπογραφή τους στις καταθέσεις που έχουν δώσει, διότι υπάρχουν και άλλοι συγγενείς του θείου και των ανιψιών έξω από τη φυλακή και φοβούνται. Σου λέει, δεν ξέρουμε ποια θα είναι τα αντίπεινα. Γεια σου ρε πολιτεία, γεια σου, γεια σου, γεια σου Λεβεντογένα Κρήτη. Με βαριές κατηγορίες στους εμπλεκόμενους αστυνομικούς, αναφέρομαι στη δολοφονία της Κυριακής, αναφέρομαι σε αυτό το περιστατικό εκεί έξω από το αστυνομικό τμήμα των Αγίων Αναργύρων, που χάθηκε άδικα ένα κοριτσάκι με αυτό τον απίστευτο και τραγικό τρόπο, χυδαίο τρόπο. Όχι, επειδή μου ήρθε αυτή η λέξη στο μυαλό και προσπάθησα να την κρατήσω, είναι χυδαίος ο τρόπος με τον οποίο μία κοπέλα έχασε τη ζωή της έξω από ένα αστυνομικό τμήμα. Όπου η Κυριακή τα έκανε όλα σωστά. Πήγε στο αστυνομικό τμήμα, είχε ενημερώσει. Όταν είδε ότι τα πράγματα γίνονται επικίνδυνα, ζήτησε τη βοήθεια από την αξιωματικό υπηρεσίας. Η αξιωματικός υπηρεσίας ήταν, προσέξτε, ήταν το κοριτσάκι. Ήτανε στο γραφείο εκεί, της υπεύθυνης του αστυνομικού τμήματος εκείνη την ώρα. Και της είπε, βγες έξω να πάρεις τηλέφωνο το 100. Ήταν στο αστυνομικό τμήμα και της είπα να πάρει τηλέφωνο το 100. Παίρνει τηλέφωνο στο 100 και της λένε, το περιπολικό δεν είναι ταξί. Πάει να φύγει η κοπέλα, σου λέει, εντάξει τι να κάνω, να έρθει το περιπολικό στο σπίτι, ναι, να έρθει στο σπίτι. Τους είχε εξηγήσει τη σοβαρότητα της κατάστασης και τον βλέπει μπροστά της και γυρίζει προς το αστυνομικό τμήμα άφαντος ο σκοπός. Φαντάζομαι μπορεί να έκανε story εκείνη την ώρα, μπορεί να έκανε το οτιδήποτε. Τη μαχαίρωσε έξω από το αστυνομικό τμήμα, τη δολοφόνησε έξω από το αστυνομικό τμήμα. Επίσης ένα ερώτημα, μία ερώτηση θέλω να κάνω. Γιατί βρίσκεται ακόμα αυτό στην ψυχιατρική κλινική? Το πρωτοδικείο δεν έχει αποφασίσει ότι είναι μια χαρά? Για ποιο λόγο δεν είναι στη φυλακή? Για ποιο λόγο? Αυτό το βαρύναμε. Λοιπόν, 54 λεπτά μετά τις 5 η ώρα το πρωί. Είσαστε πάντα συντονισμένοι στο Real FM. Πάντα αληθινά, πάντα Real FM. 97,8 είναι η συχνότητά μας στο λεκανοπέδιο της Αττικής και όχι μόνο. Μπορείτε να μας ακούτε σε κάθε νομό αυτής της χώρας. Διότι το ραδιοφωνικό δίκτυο του Real FM είναι τεραστίων διαστάσεων. Εντοπίστε λοιπόν το ραδιοφωνικό σταθμό. Έχεις πάει στα λουτρά της ωραίας Ελένης. Μου δείχνει τώρα ένα ρεπορτάζ του Sky, να λέμε και τις πηγές, ο Αντώνης ο Μορτάκης. Εμφανίστηκε και λέει Καρχαρία στα λουτρά της ωραίας Ελένης στην Κόρινθο. Αυτός πρώτα απ' όλα είναι Καρχαρίας Ενιδρίου. Έτσι, να τα λέμε και αυτά ρε παιδιά, δηλαδή μην τρελαθούμε, γι' αυτό έχει βγει στα ρικά. Καρχαρίας Ενιδρίου είναι. Κάποιος να πούμε δεν μπορούσε να τον ταΐζει άλλο και τον άφησε στη θάλασσα. Δεν είναι Καρχαρίας, μην νομίζετε δηλαδή, γιατί βάζουν και τον τίτλο, το είδα και σε ρεπορτάζ.
Λοιπόν, στα site. Καρχαρίας, λέει, στην... στα λουτρά της ωραίας Ελένης. Νόμιζα να πούμε ότι έχει πλακώσει. Είναι το Τζος νούμερο 14, θα το βγάλουμε στα λουτρά της ωραίας Ελένης. Τόσο η Καρχαρία συνειδρίου, είναι τέτοιο, πας να το χαϊδέψεις. Μην θυμηθώ κιόλας μια συνάδελφος τι είχε κάνει με έναν αλιγάτορα εκεί στη Νέα Υόρκη. Τέλος πάντων. Λοιπόν, αυτό το οποίο έλεγα είναι ότι μπορείτε να μας βρείτε σε κάθε νομό αυτής της χώρας. Εάν τώρα δεν μπορείτε να μας ακούσετε μέσω των FM, δεν έχετε παρά να πληκτρολογήσετε realplayer.gr στον υπολογιστή σας, στο tablet σας, στο κινητό σας τηλέφωνο, να πατήσετε ένα enter και μπορείτε να μας ακούτε σε κάθε γωνιά αυτού του πλανήτη, όπως κάνει ο Τέλης. Ο Αριστοτέλης από το Σίδνεϊ, καλημέρα μου γράφει. Ανατολή και μου σου. Ω, τι ωραίες φωτογραφίες. Φωτογραφία με την Ανατολή. Τέλη μου, νομίζω ότι αυτό θα το εκτιμήσει ιδιαίτερα η κυρία Κασίμη για το inikos.gr. Και μου στέλνει, ναι, μεσημεριανό λιβανέζικη πίτα με σπανάκι. Αυτό θα το εκτιμήσω ιδιαίτερος εγώ, πρέπει να σου πω. Πάμε για Kool-Aid. Πάμε για Kool-Aid.

Ο Ιωάννης, ο ταξιτζής μας από την Πεύκη. Αδελφέ, καλημέρα. Δεύτερη φορά, λέει, βλέπω στο Νέο Κόσμο πατίνι με τρεις πιτσιρικάδες πάνω. Περιοχή Μπακνανά. Αδελφέ, εντάξει. Μόνο τρεις ήταν πάνω. Πάλι καλά. Μήπως κουβαλούσαν και κανένα τρέιλερ, κάτι οτιδήποτε. Πάλι καλά επίσης. Που δεν κουβαλούσαν το τρέιλερ, εννοώ. Α, με το Trooper άνοιξες φάμπρικα, Μορτάκι. Η ελπίδα, δώσε Σπύρο, πολύ ωραίο. Το ξέρω ότι είναι πολύ ωραίο. Νάτος και ο Μανώλης. Δεν μπορώ να ξεχάσω, λέει, τη δολοφονία του Τεμπονέρα τη δεκαετία του 90, και ο λαός δεν ξεχνά τι σημαίνει δεξιά. Λέγαμε από τότε και πιο πριν, ξέρω εγώ, να είστε καλά, πρέπει να κόψουμε. Άντε να κόψουμε. Να πάμε σε διαφημιστικό διάλειμμα, σε αλλαγή ώρας, να ακούσουμε και το άσμα. Led Zeppelin λέγονται αυτοί οι τύποι και ξέρουν να κρατζουνάνε καλά την κιθάρα. Κύριε Μορτάκη, σας ευχαριστώ πάρα πολύ για τη συνεργασία και βεβαίως για τις αντοχές που επιδείξατε και σήμερα μαζί μου. Εμείς θα τα πούμε αμέσως μετά με το τσουνάμι μας, με τη Στεφανία Κασίμη. Επανερχόμαστε δρυμύτεροι, έχουμε πολλά να πούμε.

0: Real FM. Η Μίρκα Παπακωνσταντίνου στο Ενώπιος Ενωπίο. Η μεγάλη κυρία της υποκριτικής αφηγείται τη σπουδαία διαδρομή της. Οι ρόλοι που άφησαν ιστορία στο θέατρο, στον κινηματογράφο και την τηλεόραση και οι συνεργασίες που τη σημάδεψαν. Οι αναμνήσεις από τους κορυφαίους σταθμούς της προσωπικής της ζωής. Ο έρωτας και τα λάθη. Η Μίρκα Παπακωνσταντίνου ανοίγει την καρδιά της στον Νίκο Χατζηνικολάου στο Ενώπιος Ενωπίο. Αυτή την Πέμπτη, 1/4 πριν από τα μεσάνυχτα, στον Αντένα.
1: 30 χρόνια μάστορας. Έχω αντιμετωπίσει άπειρα μερεμέτια και κάθε είδους δρογμές στην τυχοποιία. Μεγάλες και μικρές, σε κάθετες και οριζόντιες επιφάνειες. Η λύση που εμπιστεύομαι, μία. Επισκευαστικό σοβάζ Ντουροστίκ D32. Σφραγίζει ρογμές από 2 έως 10 χιλιοστά, στεγνώνει γρήγορα και μένει για πάντα στη θέση του. Επιπλέον, άριστη σχέση ποιότητας τιμής. Ντουροστίκ D32 και ρογμές τέλος.
2: Ντουροστίκ για κάθε χρήση, Ντουροστίκ υπάρχει λύση.
1: Ντουροστίκ, προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
3: Καινούριο ή σαν καινούριο. Όποιο και αν είναι το αυτοκίνητό σου, το έχεις επιλέξει συγκρίνοντας ανάμεσα σε πολλά. Γιατί δεν κάνεις το ίδιο και με την ασφάλειά του? Μπες στο cosmoteinsurance.gr, σύγκρινε προγράμματα από 18 κορυφαίες ασφαλιστικές και ασφάλισε το αυτοκίνητό σου σε λίγα λεπτά με εγγύηση χαμηλότερης τιμής και με 24-ώρη εξυπηρέτηση. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
0: Real FM. Η ώρα είναι 6.
4: Πολιτικές εξελίξεις.
5: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
6: Κοινωνία.
4: Οικονομία.
7: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
6: Διεθνείς ειδήσεις.
4: Αθλητικά.
6: Πολιτισμός.
8: Ηθοποιός σημαίνει φως.
4: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

0: Έτσι να έχετε μια όμορφη μέρα, να προσέχετε, διότι η βροχούλα θα κάνει τα πράγματα λίγο πιο δύσκολα στην μετακίνησή σας, στην σημερινή σας, στην καθημερινότητα, έτσι όπως ακριβώς την έχετε στο μυαλό σας, θα είναι λίγο πιο δύσκολα τα πράγματα. Να προσέχετε, εν πάση περιπτώσει, πράγω και εγώ να βρω τις σωστές λέξεις, να τις βάλω τη μία πίσω από την άλλη με τη σωστή σειρά. Να προσέξετε, γιατί είσαστε λίγο μπουρδούβαλοι. Εκεί που πηγαίνετε, τρέχετε με το αυτοκίνητο, δεν υπολογίζετε ούτε τη βροχή ούτε τίποτα. Με αποτέλεσμα να δημιουργούνται πολλά προβληματάκια και να δυσχεραίνεται την κατάσταση και για τους υπόλοιπους που πηγαίνουν κανονικά στην πορεία τους. Εγώ τα λέω. Η κυρία Καταρίνα Βουτσά είναι απέναντί μου. Στείλαμε τον κύριο Μορτάκη για ξεκούραση. Κυρία Βουτσά, καλή σας ημέρα. Τι να πω, καλό κουράγιο τώρα. Εντάξει, θα κάνω ό,τι μπορώ να σας απασχολήσω όσο γίνεται λιγότερο. Δύσκολο. Λοιπόν, η κυρία Εύη Βουγιουκλιώτη στο 211-200-8200 και στο στούντιο papakirialfm.gr μπορεί να στέλνετε τα mail σας. Γίνεται ένας πολύ ωραίος πανικός από τα μηνυματάκια σας και σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Η κυρία Ελένη από τη Θεσσαλονίκη, καλή εκπομπή, λέει, σχετικά με τη διάταξη τροπολογία. Και επειδή ο διάβολος κρύβεται στις λεπτομέρειες, μάλλον τίνω να εμπιστεύομαι την κυρία Κιούβεση με το χέρι στην καρδιά. Τι να σου πω, εγώ, κυρία Ελένη μου, επειδή τα είπα, να το επαναλάβω, γιατί από ό,τι βλέπω έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον αυτή η κοντρίτσα. Εχθές λοιπόν στην Ολομέλεια της Βουλής πέρασε αυτή η τροπολογία, ψηφίστηκε όσον αφορά, ένα λεπτάκι για να βρω και τις σημειώσεις μου, για να μην έχουμε... λοιπόν, υπερψηφίστηκε από την Ολομέλεια, από την πλειοψηφία της Βουλής, γίτσες... Αριθμό να μου γράψετε εσείς οι ακροατές για την κυρία Βουτσά. Υπερψηφίστηκε, για να δούμε ποιος σε σκέφτεται πρωί-πρωί. Υπερψηφίστηκε από την πλειοψηφία της Ολομέλειας της Βουλής η τροπολογία Φλωρίδη για τις δίκες εξπρές των πολιτικών προσώπων. Η ρύθμιση καταψηφίστηκε από την αντιπολίτευση, η οποία μίλησε για φωτογραφική διάταξη. Θα τα συζητήσουμε πάρα πολύ αναλυτικά αυτά, να το ξέρετε. Και το θέμα είναι το εξής. Είχε προηγηθεί μια επιστολή από την κυρία Κιούβεση στον Υπουργό Δικαιοσύνης, χαρακτηρίζοντας προβληματική την τροπολογία αυτή, καθώς, όπως υποστήριξε, αγνοεί τις εξουσίες της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας. Λοιπόν, εμείς την είδηση τη διαβάζουμε, σας τη λέμε, θα την επεξηγήσουμε. Θα έχουμε αύριο τους καθήλυνα αρμόδιους για να μας εξηγήσουν, εν πάση περιπτώσει, τι είναι αυτό. Για ποιο λόγο η κυρία Κιούβεση αντιδρά? Τι είναι αυτό το οποίο την έχει ενοχλήσει? Και επειδή όντως, κυρία Ελένη, εγώ θα συμφωνήσω μαζί σας, ο διάβολος κρύβεται στις λεπτομέρειες. Για να δούμε λοιπόν αυτές τις λεπτομέρειες. Για να δούμε ποιος έχει δίκιο και ποιος έχει άδικο. Γιατί δεν θα μας τρελάνουν αυτοί με το κάθε τι. Τη μία λέμε η δικαιοσύνη πηγαίνει με πολύ αργούς ρυθμούς. Την άλλη λέμε, μην παραγραφεί, καλύπτει το πολιτικό σύστημα τους πολιτικούς και όλα τα σχετικά. Και από την άλλη, όταν γίνεται κάτι προς τη θετική κατεύθυνση, λέω εγώ, ψάχνουμε να βρούμε ένα διαφορετικό αφήγημα. Διαφωνείτε, κυρία Κασίνη?
1: Όχι.
0: Πολλές καλημέρες. Έχω μπλέξει από τις 5 η ώρα το πρωί εδώ.
1: Γιατί,
0: πέρα,
1: τι έχει συμβεί, τι έχει επιβάλει?
0: Είχα σήμερα έναν γενικότερο ίστρο. Έχω πει πολλά πράγματα.
1: Θυμήθηκα ότι είχα ξεχάσει να φέρω στην Βουγιουκλιώτη αυτό που τη είχα πάρει την προηγούμενη εβδομάδα.
0: Το έφερες?
1: Που είχα δάνει στην καθέφυγα και το έφερα.
0: Γύρισε στα μέσα τη διαδρομή πίσω και το πήρε.
1: Όχι, παιδί μου, στο αυτοκίνητο νόσα.
0: Α, εντάξει. Α, στο αυτοκίνητο το είχε. Εντάξει. Καλό.
1: Μία βεντάλια μου είχε δανείσει η γυναίκα.
0: Ναι, το θυμόμαστε. Κρίμα που δεν το είχα τραβήξει, δεν είχα προλάβει να το τραβήξω.
1: Αφού έζησε κιόλα. Η βεντάλια. Ναι, στα χέρια μου καλά ήταν.
0: Ναι. Είσαι και εσύ μαστροχαλαστή, σαν
1: από του λίγου. Από του λίγου. Επίση, θέλω να σου πω και να προχωρήσουμε στα πολύ σοβαρά ότι εγώ και η Κατερίνα θα την πω άλλη μια φορά αυτή την. Την ιστορία που κάποιοι μπορεί να έχουν ακούσει. Είμαστε οι δύο που έχουμε ιδρύσει το σωματείο.
0: Ναι, τις βεντάλιες.
1: Δε σιδερώνω.
0: Α, το δε παιδιά, μπορώ να γράφω κι εγώ?
1: Βεβαίως.
0: Είμαι θειασότης αυτό.
1: Βεβαίως, βεβαίως. Το
0: δε σιδερώνω.
1: Εμείς είμαστε επίτιμα μέλη.
0: Ναι.
1: Βεβαίως, θα σε γράψουμε.
0: Θέλω να με γράψετε, πραγματικά. Διότι είμαι κι εγώ θειασότης.
1: Είσαι κι εσύ από αυτούς.
0: Ναι. Δεν.
1: Θεωρούμε ότι το σιδέρωμα είναι μια κοινωνική συνθήκη.
0: Είναι, ναι.
1: Η οποία μας καταπιέζει.
0: Ναι. Καταπιέζει για τους υπόλοιπους, μας καταπιέζει όλους γενικότερα το σιδέρωμα.
1: Γι' αυτό. Λοιπόν, εχθές που ήσουνατε το απογευματάκι, Σπύρο Παπαδάκη, που σας το ένα μικρόφωνο του αληθινού ραδιοφώνου.
0: Τι εννοείς, γιατί με έπαιρες τηλέφωνο και δεν με βρήκες.
1: Πού ήσουνα, λέω, πού ήσουνα, για να καταλάβω τι μύριζες.
0: Α, δεν, εκεί που ήμουνα μύριζα καλά. Μύριζε καλά, ναι.
1: Μύριζε το... παϊδάκι εκεί που μύριζε... ήμουνα.
0: Με μύριζε καλά. Παϊδάκι δεν μπορεί να μην μύριζε, αλλά ένα κιμά το μύριζα.
1: Μάλιστα.
0: Έτσι και μία μακαρονάδα.
1: Πάντως, παιδί μου, έχουν περάσει τόσες ώρες. Ναι. Ξέρουμε τι δεν είναι, αλλά δεν ξέρουμε τι είναι.
0: Τι έχει σημασία.
1: Εκτός αν το πρωί ξύπνησα και βρήκανε κατά τη διάρκεια της νύχτας τι είναι και δεν μου το ξέρω.
0: Όχι. Κάνοντας ρεπορτάζ, γιατί εμείς έχουμε την κακιά συνήθεια να ξυπνάμε τον κόσμο κατά τις 4 η ώρα το πρωί.
1: Έκανες ρεπορτάζ 4 το πρωί και δεν έγινε κάτι άλλο.
0: Όχι, πήρα τηλέφωνο και ρώτησα. Παιδιά, μυρίζει. Μυρίζει. Ξέρουμε τι μυρίζει. Όχι.
1: Α, εντάξει, ωραία. Ξέρουμε αυτό. Τι δεν μυρίζει.
0: Ναι, δεν είναι από τη Ρεβιθούσα.
1: Ναι, δεν είναι φυσικό, δεν είναι όλα αυτά. Ναι, έχουν.
0: Ωραία.
1: Είναι από πλοίο.
0: Δεν ξέρουμε. Τουλάχιστον σας είπα, μέχρι τις 4 ώρα το πρωί. Αυτό το οποίο ξέρουμε είναι το εξής.
1: Ούτε άλλο σημείο. Δεν σφαλέει ούτε Ρεβιθούσα, ούτε άλλο σημείο του δικτύου.
0: Λοιπόν,
1: τίποτα.
0: Προσέξτε. Γλυφάδα. Άλυμος. Άγιος Δημήτριος. Παλαιό Φάληρο. Δάφνη, Νέος Κόσμος, Νέα Σμύρνη, Καλυθέα, ναι, Πειραιάς,
1: σωστά,
0: Δραπετσόνα.
1: Σωστά.
0: Περνάτε καλά, δεν χρειάζεστε, μην πηγαίνετε να αγοράσετε ακριβά αρώματα. Τα έχετε μέσα στην πόλη σας, στη γειτονιά σας. Λοιπόν, όχι επειδή κάποιοι τρολάρετε και κάνετε πλακίτσα, δεν ξαναάνοιξε το καπάκι στην Ποσειδόνος.
1: Όχι.
0: Επίσης, επειδή...
1: Δεν θα μπορούσε και τόσες περιοχές πια να επηρεάσει αυτό το καπάκι.
0: Μην ορκίζεσαι, ρε παιδί.
1: Όχι, ορκίζομαι, εντάξει. Και τόλμη,
0: μην δεσμεύεσαι για τέτοια πράγματα. Στην Ελλάδα είμαστε, εντάξει. Δεν ξέρεις που μπορεί να φτάσει.
1: Πάντως υπήρχε ήταν σε επιφυλακή για το λιμενικό. Έχει δώσει οδηγία στα σκάφη εκεί.
0: Και με το που θα δουν να περνάει.
1: Ναι.
0: Με το που θα δουν να περνάει η μπόχα να την.
1: Τι να σου πω, γιατί υπάρχει ένα σενάριο. Το να είναι από τη θάλασσα. Ο κύριος Σαριγιάννης είπε ότι πιθανότατα από τον άγουα χθες στον Ανδέρα, ότι πιθανότατα να είναι από κάποιο εμπορικό πλοίο, να πρόκειται για κάποιο καθαρισμό σε ένα τάνκερ.
0: Μάλιστα.
1: Τώρα με βάση κάποια δεδομένα, γιατί δεν μπορώ να σου απαντήσω. Με τη λογική ότι υπάρχουν και επίσημες διαβεβαιώσεις ότι δεν είναι διαρροή.
0: Φαινόμενα γενικότερα, δεν ξέρω ρε παιδί μου, διαφόρων έτσι κοιλιακών δυσκυλιοτήτων ή οτιδήποτε δεν έχουν αναφερθεί στις ευρύτερες περιοχές.
1: Όχι.
0: Μήπως έγινε κανένα ομαδικό έτσι αυτό.
1: Μια ομαδική γαστρεντερίτιδα.
0: Μπράβο. Μια ομαδική γαστρεντερίτιδα δεν έχουμε κάτι τέτοιο.
1: Και ο κύριος Κολυδάς που έβλεπα ότι ανέβασε κάνει πίνακα και στα social media. Ο μετεωρολόγος έλεγε ότι οι πιθανές πηγές που πρέπει να διερευνηθούν είναι λιμενικές, ναυτιλιακές δραστηριότητες, καύσιμα, λίμματα. Όλα δηλαδή.
0: Ναι.
1: Φυτόπλακτο.
0: Ναι, όλα. Ναι. Οι υποδομές οι οποίες είναι πάρα πολύ δυνατές στην Αθήνα. Δεν είναι. Δεν ξέρω. Τι να σας πω. Όταν με πήρανε πάντως τηλέφωνο και μου είπαν ότι από πάρα πολλές περιοχές. Ότι ρε παιδί μου υπάρχει αυτή η έντονη δυσοσμία. Υπήρχε ανησυχία στην αρχή.
1: Προφανώς υπήρχε ανησυχία, λες να μην υπήρχε ανησυχία.
0: Οι αρχές δεν πήρανε πρέφα.
1: Όταν ήταν σε τόσο μεγάλο, τόσο μεγάλη ακτίνα, λες να μην υπήρχε ανησυχία.
0: Οι αρχές δεν είχαν πάρει πρέφα στην αρχή. Όταν άρχισαν τα μέσα μαζικής ενημέρωσης να το αναμεταδίδουν αυτό, μάλλον να το μεταδίδουν κατόπιν καταγγελιών.
1: Είμαστε κι εμείς ψύχρεμοι.
0: Ναι, είμαστε ψύχρεμοι.
1: Ναι, όχι εμείς γενικά. Ειδικά.
0: Τι θέλεις να πεις.
1: Τίποτα.
0: Ως λαός δεν είμαστε της υπερβολής, ούτε καν.
1: Ναι, οι ειδήσεις μας καθόλου δεν είναι της υπερβολής.
0: Οι ειδήσεις πάνω απ' όλα δεν είναι της υπερβολής.
1: Εντάξει, πάντως και ο δήμαρχος Δραπετσόνα στον άκουα που δήλωνε ότι είχε ξανασυμβεί. Πριν από λίγο καιρό, πριν από. Ένα μήνα και δεν είχαν, το είχαν ψάξει και τότε και δεν είχαν πάρει απάντηση την προηγούμενη φορά που είχαν το ίδιο φαινόμενο. Πριν κανένα μήνα είπε, δεν ξέρω αν αυτό είναι πιο ανησυχητικό από το ότι δεν έχουμε τώρα απάντηση.
0: Στην Δραπετσόνα φτιάχνουν πάρα πολύ ωραίο χαλβά.
1: Ναι, και πολύ ωραίο σουβλάκια κάποτε. Φτιάχναν, ήταν γνωστά.
0: Ναι. Εξακολουθούν.
1: Έχουν κλείσει κάποια σε σχέση με παλιά, γι' αυτό το λέω.
0: Ναι. Γενικότερα.
1: Ήταν πολύ πιάτσα για σουβλάκι η δραπετσόνια παλιά. Λοιπόν, Real FM 97 και 8 εδώ είμαστε, 13 λεπτά μετά τις 6. Ο κύριος Σπύρος Παπαδάκης, Στεφανία Κασίμη. Θα είμαστε εδώ μέχρι τις 8. Η Κατερίνα Βουτσά στη ρύθμιση των ήχων και στο τηλεφωνικό κέντρο Εύβου Γιουγκλιώτη, 211-200-8200 το τηλέφωνο επικοινωνίας. Email μας στέλνετε στη διεύθυνση studio@realfm.gr. Σε έχουν στολίσει, βλέπω.
0: Ήρθανε τα Χριστούγεννα, στολίζουμε.
1: Λοιπόν, θέλω
0: να πούμε ότι είμαστε στο μέσο της εβδομάδας.
1: Να τα πούμε όλα.
0: 20 Μαΐου του Σωτηρίου έτους 2026, Τετάρτη λοιπόν σήμερα. Εσείς έχουμε φτάσει στο τελευταίο δεκαήμερο του Μαΐου. Τα ακούτε, στο τελευταίο δεκαήμερο του Μαΐου. Και γιατί το λέω με τέτοια έμφαση? Διότι το τελευταίο δεκαήμερο του Μαΐου προμηνύεται πολιτικά καυτό και ιδιαίτερα ενδιαφέρον. Αύριο έχουμε τις ανακοινώσεις από την πλευρά της κυρίας Καρισιανού.
1: Θεσσαλονίκη, στο Λεμπιανέ.
0: Στη Θεσσαλονίκη,
1: 21, ναι. 26 του κυρίου Τσίπρα.
0: Ακριβώς. Εχθές ήταν πολύ ενδιαφέρουσα η συζήτηση που είχαμε με την κυρία Αντωνοπούλου.
1: Βεβαίως.
0: Στενή συνεργάτηδα του κυρίου Τσίπρα. Μπορεί να μην μάθαμε το όνομα, μπορεί να μην μάθαμε το...
1: Ναι, ναι.
0: Τα χρώματα.
1: Σε
0: όχι σε μένα προσωπικά.
1: Και σε μένα.
0: Μεταξύ μας είμαστε. Δηλαδή θα το έλεγε στον αέρα του Real FM.
1: Ναι,
0: πόσοι μας ακούνε το πρωί, 300, 400, 500 χιλιάδες νοματέοι.
1: Έχει τραβήξει το μαλλί ο Τσίπρας.
0: Εντάξει, ρε παιδί μου, οκ. Okay. Τώρα, κοίτα, η Πηξίδα θα είναι το όνομα. Τώρα κάτι που ακούγονται ότι μπορεί να το ονομάσει Κεφαλονιά, Ζάκυνθο, Κέρκυρα, αυτό δεν νομίζω.
1: Εντάξει, το Πηξίδα παίζει, ναι. Αλήθεια είναι, εκτός αν κάηκε.
0: Εκτός και αν το τράβηξε το αυτή η κυρία Κατσέλη.
1: Όχι, μωρέ.
0: Γιατί?
1: Όχι.
0: Θα είναι η κυρία Κατσέλη στο κόμμα του κυρίου Τσίπρα?
1: Δεν, εντάξει, γιατί επειδή το είχε γράψει σε ένα βιβλίο, σημαίνει δεν μπορεί να το χρησιμοποιήσει άλλο σε.
0: Δεν ξέρω, επειδή με εξαρτάται ποιος έχει το trademark.
1: Καλά.
0: Και σε μένα με ζαλίζει να με παίρνει τηλέφωνο ένας τύπος εκεί έξω. Τι πολυλογάς και πολυλογάς λέει. Εντάξει, το έχουμε πει, το trademark το έχει άλλο. Αλλά να κρατάμε λίγο τα προσχήματα. Δηλαδή το Πηξίδα το ήταν ένα χαρακτηριστικό της κυρίας Κατσέλη.
1: Εντάξει, νομίζω, ναι, ότι πρέπει να δω αν το έχει ακόμα καρφιτσωμένο στη σελίδα. Να σου πω, το έχει καρφιτσωμένο κανένα χρόνο που δεν ξέρω πόσο.
0: Ναι, ο κύριος Τσίπρας.
1: Ο κύριος Τσίπρας.
0: Ναι,
1: θα δω τώρα. Αν το έχει βγάλει, παίζει να μην είναι και αυτό το όνομα. Όπ, ναι, ακούσαμε Τσίπρα λίγο. Μισό λεπτάκι.
0: Μάλιστα.
1: Όχι, δεν είναι καρφιτσωμένο πια.
0: Δεν είναι καρφιτσωμένο. Όχι. Είναι καρφιτσωμένο στα αυτιά μας η φωνή του
1: κυρίου
0: Τσίπρα.
1: Εντάξει, παιδί μου, θα το κλείσω. Δεν είναι ότι ακούγαμε για κανέναν άλλον.
0: Δεν είπα εγώ ότι... προς Θεού, δεν είμαι με τον πρώην πρωθυπουργό, ίσα-ίσα.
1: Λοιπόν, γιατί...
0: Όταν τώρα και για να μιλήσουμε σοβαρά, επειδή κάποιοι γράφετε και διάφορα έτσι γαλλικά, όταν ένας άνθρωπος έχει τιμηθεί, και μάλιστα δύο φορές, από τον ελληνικό λαό. Τον έχει τιμήσει ο ελληνικός λαός με την ψήφο του. Έχουμε το δικαίωμα να ασκούμε και σκληρή κριτική όταν χρειάζεται στο πρόσωπό του, με βάση πάντα το ρεπορτάζ για τα πραγματικά γεγονότα. Αλλά οφείλουμε να σεβόμαστε το πρόσωπο, τον άνθρωπο, το θεσμό. Έτσι, για να τα ξεκαθαρίζουμε αυτά.
1: Όχι, εντάξει, ναι, βέβαια.
0: Διότι εάν απαξιώνεις το πρόσωπο ενός ανθρώπου που έχει ψηφιστεί δύο φορές από την πλειοψηφία του ελληνικού λαού,
1: ναι,
0: απαξιώνεις όλους αυτούς που τον έχουν ψηφίσει. Δεν είναι έτσι. Ψυχραιμία. Ψυχραιμία.
1: Γι' αυτό σου λέω, τον Τσίπρα σου βάλα να ακούσει, δεν σου βάλα να ακούσει.
0: Ναι, αυτό, γι' αυτό λέω, για να το ξεκαθαρίσουμε, γιατί κάποιοι την πλακίτσα που κάνουμε δεν την
1: αντιλαμβάνονται. Όχι, όχι. Υπάρχει πολύ μεγάλη πάντως αναταραχή στο χώρο. Όποια λέξη και να βάλεις μέσα θα πέσεις. Ναι. Κλειδονισμοί, κραδασμοί, τι άλλη κλισέ έχει. Τρικυμίες, καζάνια.
0: Ναι, όλα, όλα.
1: Ό,τι μπορεί να φανταστείς, ό,τι δημοσιογραφικό κλισέ μπορεί να φανταστείς, στον χώρο της αριστεράς, των κομμάτων, ενός χώρου που είναι πάρα πολύ κατοκαιρματισμένος. Κάποιοι, ναι, λένε και με ευθύνη του Άλεξ Τσίπρα. Και είναι κατά κάποιο τρόπο και αντικειμενικά
0: να
1: με ευθύνη
0: κάτι
1: του, με
0: γιατί,
1: τη λογική ότι αφού έφυγε.
0: Θα σου πω.
1: Γιατί με τη, κάποιοι το λένε και το αποδίδουν ευθύνη συνολικά για τον κατακαιρματισμό. Εγώ το λέω μόνο και μόνο γιατί ο ΣΥΡΙΖΑ τελικά φάνηκε ότι δεν άντεξε αφού έφυγε.
0: Μα με συγχωρείτε πάρα πολύ. Δεν μας είχαν ζαλίσει. Ένα λεπτάκι τώρα. Γιατί ένα από τα κλισέ τα οποία λέγαμε ως πολιτικοί αναλυτές. Ναι. Που προερχόταν αυτό το κλισέ, αυτή η φράση, από την πλατεία Κουμουνδούρου, από το Μέγαρο Μαξίμου,
1: ναι, ναι, ναι,
0: όταν ήταν ένικος ο κύριος Τσίπρας, ότι ο Αλέξης Τσίπρας είναι η συγκολητική ουσία. Αυτό δεν λέγανε?
1: Αυτό λέω, έφυγε ο Τσίπρας.
0: Ωραία.
1: Άρα έσπασε η ουσία.
0: Έφυγε από μόνος του ο Τσίπρας. Δηλαδή το περιστατικό δεν το έχει διαψεύσει κανένας. Με συγχωρείτε πάρα πολύ.
1: Δεν το έχει διαψεύσει κανένας. Αλλά έφυγε.
0: Μετά το 41-17, όταν έψαχνε να βρει τρόπους ο Τσίπρας εκεί στην πλατεία Κουμουνδούρου για το ποια θα είναι η επόμενη μέρα, γιατί το όρομα του Τσίπρα, και πρέπει να το πούμε αυτό, ποιο ήταν, να φέρει περισσότερο, να φέρει πιο κοντά στο κέντρο το ΣΥΡΙΖΑ.
1: Σωστά.
0: Σωστά.
1: Και προσπάθησε ούτως ή άλλως, έχει γίνει μια διεύρυνση.
0: Ναι, να ολοκληρώσω επίσης το εξής. Ποιο ήταν το άλλο, το όραμα, εάν θέλεις, του Αλέξη Τσίπρα? Ο ΣΥΡΙΖΑ να είναι κόμμα εξουσίας.
1: Σωστά.
0: Κάποιοι το ήθελαν να είναι κόμμα αμφιθεάτρου.
1: Ο Τσίπρας όμως το έκανε κόμμα εξουσίας.
0: Ήθελε να το διατηρήσει.
1: Προφανώς. Όταν ο Τσίπρας το πήρε από το 3% το ΣΥΡΙΖΑ και το έκανε κόμμα εξουσίας, ήταν όλοι χαρούμενοι. Έτσι. Όταν μετά υπήρχε φθορά κυβερνητική, όπως εντάξει, υπάρχει και σε κάθε κυβέρνηση, μπορεί να έρθει λίγο πιο γρήγορα στο ΣΥΡΙΖΑ για διάφορους λόγους. Δεν ήταν και οι ίδιες εποχές εξάλλου. Λογικά, όταν ξέρεις κάτι δεν πάει, όταν η ομάδα δεν πάει καλά.
0: Ναι.
1: Κάτι φταίει πάντα. Και στο μπάσκετ και στο ποδόσφαιρο, πρώτα που φταίει είναι ο προπονητής.
0: Σωστό,
1: οπότε τότε ξαφνικά. Όχι. Τότε ξαφνικά αρχίζεις να λες ότι κάποια πράγματα δεν τα έκανε σωστά. Αν ήταν ο Τσίπρας αντί για το 17-18, ήταν στο 30%. Δεν θα γινόταν όλα αυτά. Όπως καταλαβαίνεις.
0: Καλά, δεν το συζητάμε.
1: Όλοι χαρούμενοι θα ήταν πως ο ΣΥΡΙΖΑ πήγαινε προς το κέντρο και όχι προς τα αριστερά. Ακόμα και οι τάσεις οι αριστερές δεν θα είχαν κάποιο πρόβλημα. Το πιστεύεις ή όχι?
0: Απόλυτα το πιστεύω. Ασφαλώς. Εάν ήταν αξιωματική αντιπολίτευση και πάρα πολύ κοντά στο κυβερνών κόμμα,
1: ναι,
0: ασφαλώς δεν θα υπήρχε κανένα απολύτως πρόβλημα. Το 41-17 είναι αυτό το οποίο χτύπησε πάρα πολύ άσχημα.
1: Ή αν κέρδιζε ο ΣΥΡΙΖΑ. Κατάλαβε, σου λέω. Είναι και λίγο υποκριτικό υπό μία έννοια.
0: Ναι. Σημασία έχει το εξής, ότι όταν ο Τσίπρας μετά το 41-17 έψαχνε να βρει τι φταίει και το τι αλλαγές πρέπει να γίνουν, παρόλο που γνώριζαν, υπήρχε. Πώς να το κάνουμε τώρα, προεκλογικά. Υπήρχε μια πάρα πολύ έντονη και γεμάτη έπαρση, ωραία, και αλαζονία ρητορική από κάποια στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ που έβγαιναν δεξιά και αριστερά και έλεγαν αυτά τα οποία έλεγαν. Να τα υπενθυμίσουμε?
1: Όχι,
0: χρειάζεται,
1: όχι.
0: Δεν χρειάζεται.
1: Χθες πάντως...
0: Αλλά στο 41-17 κάποιοι μπούκαραν μέσα στο γραφείο του στην Κουμουνδούρου και γύρισαν και του είπαν: εσύ φταίς που μας μάζεψες τους
1: Πασόκους. Ναι, τα θυμόμαστε όλοι και όντως δεν έχουν διαψευστεί κάποια πράγματα.
0: Έτσι, και σηκώθηκε και έφυγε ο Τσίπρας.
1: Λοιπόν, δεν ξέρω αν ήταν η λυμένη απόφαση ή αυτό ήταν ενδεχομένως η σταγόνα που ξεχύλισε το ποτήρι. Δεν ξέρω. Χθες πάντως παρετήθηκε και ο. Είναι λίγο. Υπάρχει μια ρευστοποίηση στο ΣΥΡΙΖΑ αυτές τις μέρες. Ναι. Και νομίζω ότι θα υπάρξει και μεγαλύτερη τις επόμενες ημέρες.
0: Και
1: στη Νέα Αριστερά, βεβαίως, υπάρχει. Είναι και αυτό υποδιάλυση. Κοίτα, η Νέα Αριστερά ενδεχομένως όντως να βάλει λουκέτο. Ο ΣΥΡΙΖΑ δεν ξέρω αν θα το κάνει. Θα το δείξουν νομίζω πολύ σύντομα οι εξελίξεις. Χθες παραιτήθηκε από τη θέση του γραμματέα ο κύριος Στέργιος Καλπάκης και με επιστολή που έστειλε στον κύριο Φάμελο. Μιλάει για παραλυτική κατάσταση, μιλάει για μια κατάσταση που δεν μπορεί να συνεχιστεί άλλο. Δεν θα είναι, είπε ότι δεν συνδέεται με τις εκλογές η απόφασή του και δεν θα είναι υποψήφιος. Λέει ότι μένει στο ΣΥΡΙΖΑ, δεν λέει ότι φεύγει από το ΣΥΡΙΖΑ. Απλά λέει ότι εκφράζω την ελπίδα μου για. Είναι ότι θα υπάρξουν θετικές εξελίξεις προς την κατεύθυνση της σύγκλησης. Λοιπόν, και ο κύριος Φάμελος βεβαίως αποκρούει σενάρια διάλυσης του ΣΥΡΙΖΑ και προτείνει την ανασύνδεση του χώρου και δείχνει ουσιαστικά τον Αλέξη Τσίπρα και τον νέο κόμμα του. Βέβαια, να είμαι ειλικρινής, ο κύριος Φάμελος το ίδιο πράγμα λέει από την πρώτη μέρα και πριν φτάσουμε παραμονές δημιουργίας κόμματος Τσίπρα. Τα ίδια λέει ο κύριος Φάμελος. Για την ανασύνθεση του χώρου.
0: Ένας από τους σοβαρούς πολιτικούς, θα πω εγώ, του Κοινοβουλίου, που προσπαθεί να συμμαζέψει τα συμμάζευτα, και έχω την εντύπωση μεταξύ μας, πρώτα απ' όλα θα μου επιτρέψει να πω.
1: Αν αυτή είναι η λύση, ας γίνει αυτό.
0: Η κυρία Αντωνοπούλου εχθές έδωσε μια πολύ ενδιαφέρουσα απάντηση όσον αφορά στο πολιτικό κεφάλαιο του ΣΥΡΙΖΑ, την πολιτική περιουσία και την άειλη και την υλική περιουσία. Σωστά. Του ΣΥΡΙΖΑ. Και νομίζω ότι σχεδόν ξεκάθαρα μας είπε ότι ποσός τον ενδιαφέρει τον κύριο Τσίπρα.
1: Εντάξει, και θα να σου πω, δεν μπορεί.
0: Έτσι.
1: Τώρα, αν τον ενδιαφέρει ή όχι, δεν ξέρω. Πάντως δεν μπορείς από τη μία ούτως ή άλλως να έλεγες να θέτεις θέμα. Ξέρεις, και λίγο συμβολικό. Δεν θέλω, για παράδειγμα, ενεργεία βουλευτές και από την άλλη να συζητάμε αυτό το πράγμα.
0: Σωστό. Αλλά νομίζω ότι έχει τη σημασία του. Τέλος πάντων, θα τα δούμε. Έχουν πέσει και μηνύσεις.
1: Ναι, κάποιοι νομίζω ότι θεωρούν. Κάποιοι κανονικά και κάποιοι από άποψη ότι το θεωρούν ότι είναι μονόδρομος η επιβίωση τους μέσω του κόμματος Τσίπρα.
0: Ναι, σωστό.
1: Κάποιοι θεωρούν πάντως ότι Anyway, μονόδρομος είναι αυτός.
0: Ναι.
1: Για τον ένα ή για τον άλλο λόγο. Είτε επειδή το πιστεύουν στο 100%, είτε επειδή πρέπει να εξασφαλίσουν την πολιτική τους επιβίωση.
0: Λοιπόν, έχουν πέσει μηνύσεις, να πούμε, να ενημερώσουμε.
1: Να δούμε τις πόρτες.
0: Ναι, η κυρία Καριστιανού, μήνυση στον κύριο Νίκο Καραχάλιο.
1: Βεβαίως.
0: Τώρα εγώ να σου πω την αμαρτία μου. Έχεις καταλάβει? Δεν έχω καταλάβει. Αυτό το οποίο εγώ κατάλαβα τελείωσε
1: ξαφνικά. Για ποιο λόγο έχει γίνει, εννοείς?
0: Γενικότερα όλο αυτό το, μπιφ.
1: Εντάξει, ο καθένας κάνει τη... Κατά τον μπιφ Καριστιανού Καραχάλιου εδώ και πάρα πολύ καιρό.
0: Βρε παιδί μου.
1: Μας τα έχει πει και εδώ ο κύριος
0: Καραχάλιος.
1: Αυτό που έκανε μια ανάρτηση η κυρία Καριστιανού πριν από λίγες ώρες και είπε γιατί δεν είχε ακόμα συλληφθεί από τις αρχές.
0: Ναι. Και γύρω στις μισό λεπτάκι, σε παρακαλώ πολύ, στις 4 παρα 10 χτυπάει το κινητό μου. Εμείς, να ξέρεις, έχουμε ανοίξει ίντρικ, έχουμε ανοίξει φάμπρικα εδώ πέρα, κυρία Κασίμια. Από τις 3:30 ξυπνάμε τον κόσμο, μας παίρνουν τηλέφωνα, γενικότερα στέλνουν μηνύματα. Και ήρθε μία ενημέρωση, προσπάθησα να εκμεύσω και κάποια πράγματα παραπάνω. Ήρθε μία ενημέρωση, μία ανάρτηση του κυρίου Καραχάλιου στην πλατφόρμα X.
1: Την είδες και εσύ? Σε ξύπνησε αυτό το πράγμα?
0: Τι να με ξυπνήσει, αφού σου λέω 4 παρα 10 ήμουν εδώ.
1: Γιατί λέω, αν ξύπνησε από πράγμα. Ένα tweet μου χτύπησε και εμένα. Και λέω, Παναγία μου.
0: Όχι, εμένα έχει, στο WhatsApp έχει έρθει.
1: Ναι, αυτό εννοώ, αλλά απορώ πως ξύπνησες. Εκεί ήθελα να καταλήξω, με ένα WhatsApp.
0: Μαρία μου.
1: Ωραία.
0: Κορίτσι μου ηρέμησε. Πού να εμφανιστώ? Εδώ είμαι. Παντού είμαι. Τι έχεις πάθει μαζί μου? Φαντασίωση είναι? Αιμονή είναι? Ψύχωση είναι? Πρόσεξε, μην γυρίσεις τα παλιά. Έχεις αγώνα αύριο στη Θεσσαλονίκη. Ξεκινάμε. Τις μάζεψες τις υπογραφές ή ακόμη?
1: Αλλά θέλει να φτάσει, έχει βάλει ψηλά το πήχη. Θέλει να φτάσει 70.000 ως τέλος Ιουνίου.
0: Ναι. Λοιπόν, και αν τελειώσουμε στραβά, υπάρχει πάντα και το κύμα. Λέει ο κύριος Καραχάλιος. Λέει και άλλα πιο κάτω, αλλά εντάξει, εν πάση περιπτώσει. Τα λέμε, λέει, το πρωί εδώ στο X.
1: Μάλιστα.
0: Με τιμά ότι μου κάνατε μήνυση, όπως και στη Λάουρο Κοβέση. Κιούβεση, παρακαλώ. Μην έχουμε θεματάκια με την κυρία Κιούβεση. Δηλαδή, εμάς που τα βάζουμε με τις αδικίες. Μάλιστα. Για ποιον Θανάση, λέει.
1: Τον Αυγενινό.
0: Ναι. Ιστερόγραφο 2. Αυτόν είναι τον Θανάση που είναι σοβαρό παιδί, γιατί τον ταλαιπωρείτε. Ιστερόγραφο 3. Μην κατηγορείτε άδικα και τους αστυνομικούς, θα τους χρειαστείτε μία μέρα. Λοιπόν. Εντάξει, ο μοναδικός λόγος που το διαβάζω είναι ο εξής. Επειδή αρχίζει πραγματικά να ξεφεύγει αυτό το οποίο λέμε πολιτική ρητορική, κάπως θα πρέπει να το δούνε λίγο διαφορετικά. Κάνει ένα νέο ξεκίνημα η κυρία Καριστιανού, το οποίο νέο ξεκίνημα επισήμως, το εναρκτήριο λάκτισμα, θα γίνει αύριο. Σύμφωνα με την κυρία Καριστιανού, φέρνει το νέο, φέρνει το αδιάφθορο, φέρνει το αδιάβλητο, φέρνει πολλά πράγματα.
1: Να δούμε και το όνομα.
0: Να δούμε και το όνομα. Να δούμε και το πρόγραμμα.
1: Μπορεί να έχει τη λέξη ελπίδα, μπορεί να έχει σύμβολο Περιστέρη. Πάντως θα υπάρχει μία. Το όνομα θα παραπέμπει λογικά στο μέλλον. Κυρίως όμως το βασικό να δούμε το πρόγραμμα.
0: Η κυρία Βουτσά μας κάνει νόημα.
1: Ναι, αφού πιάσαμε την πολυλογία. Μετά με το που επιστρέψουμε θα. Θα σταματήσουμε
0: την πολυλογία. Καλά,
1: πολιτικά,
0: εντάξει.
1: Okay.
0: Δεσμεύσεις. Άρχισες και εσύ τις προεκλογικές δεσμεύσεις και τα προεκλογικά.
1: Λοιπόν, πριν πάμε σε διαφημιστικό διάλειμμα, να πω ότι σήμερα γιορτάζουν οι εξής: Θαλαλεώσταλης, Λυδία.
0: Λυδία.
1: Και, ναι, Λίδα. Ναι, είναι τιμά τη μνήμη του Αγίου Θαλαλεώου, μάρτυρος ιατρού και της Αγίας Λυδίας της Φιλιππισίας. Λοιπόν, πάμε σε διαφημιστικό διάλειμμα.

0: Real FM.
1: Θέλεις κορυφαίες ταχύτητες ίντερνετ, αλλά η οπτική ίνα δεν έχει φτάσει στην περιοχή σου? Κανένα πρόβλημα, γιατί με το COSMOTE 5G Wi-Fi, όπου και αν βρίσκεται το σπίτι σου, απολαμβάνεις υψηλές ταχύτητες ίντερνετ και απεριόριστα λεπτά ομιλίας, χωρίς δορυφορικά πιάτα, πάντα με τη δύναμη του βραβευμένου ως το καλύτερο δίκτυο κινητής της χώρας από την Ookla και την Open Signal. Ενεργοποίησέ το έως τις 31 Μαΐου και πάρε 2 μήνες δώρο. COSMOTE Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
2: Swinton and friends in a deeply personal exhibition in Athens. Keep your dreams soft.
3: Tilda Swinton, ongoing. Η ανατρεπτική ηθοποιός, δημιουργός, fashion icon, συναντά τους πιο αγαπημένους συνεργάτες της. Pedro Almodóvar, Luca Guadagnino, Joanna Hogg, Derek Chalmers, Jim Jarmusch, Olivier Sayar, Tim Walker. Απιτσαπόγκ Βιρασετάκουλ. Έκθεση, performance, προβολές, masterclass. Ongoing. Από τις 17 Μαΐου στο Onassis Ready. Κλείστε θέση στο onassis.org.
4: Χτίζεις, ανακαινίζεις ή υλοποιείς δημόσια και ιδιωτικά έργα. Κάνε την επιλογή που σέβεται το περιβάλλον. Η Σάνκε αναλαμβάνει τη διαχείριση και επεξεργασία αποβλήτων από εξκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις, συμβάλλοντας ενεργά στην κυκλική οικονομία με τη δημιουργία δευτερογενών δομικών υλικών. Το μεγαλύτερο εγκεκριμένο σύστημα ανακύκλωσης ΑΕΚ πανελλαδικά με 150 μονάδες και 1.500 συλλέκτες. Ανακυκλώνουμε συνειδητά. Με τη Σάνκε θέλουμε να χτίσουμε ένα βιώσιμο μέλλον για τα παιδιά μας. Sanke.gr. Ανακύκλωση που αφήνει η αξία.
5: Εύχομαι να είχα ένα ειδικό ποδήλατο για να κάνω βόλτα στο κήπο.
6: Επειδή κάθε παιδική ευχή αξίζει να βρίσκει το δρόμο της, η Αβίν στηρίζει το έργο του Make-A-Wish Ελλάδος και κάνει πραγματικότητα ευχές παιδιών με σοβαρές ασθένειες. Γιατί και σε αυτή τη διαδρομή φροντίζουμε να είμαστε μαζί. Αβίν.
7: Στο αυτοκίνητο, στους 97,8.
8: Στο γραφείο και στο κινητό σου, μέσα από το realplayer.gr.
7: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
9: Τίτλοι ειδήσεων από τον Real FM.
10: Στο μικρόφωνο Θοδωρής Αξελός. Οι Ηνωμένες Πολιτείες θα τελειώσουν τον πόλεμο με το Ιράν πολύ γρήγορα, δήλωσε ο Ντόναλντ Τραμπ. Θα καταρρύψουμε και άλλα F-35 σε περίπτωση νέας σύγκρουσης, απαντάει η Τεχεράνη. Περισσότερα στο real.gr. Σε τροχιά ανόδου παραμένουν οι διεθνείς τιμές του πετρελαίου, με τον Brent να σταθεροποιείται πάνω από τα 110 δολάρια το βαρελί. Σε εξέλιξη είναι η επίσημη τελετή υποδοχής του Ρώσου Πρόεδρου Βλαντιμίρ Πούτιν από τον Κινέζο ομολόγο του Xi Jinping στο Πεκίνο. Αρχίζει σήμερα η προθεσμία υποβολής αιτήσεων για τις 70.000 επιταγές παιδικών κατασκηνώσεων της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης.

0: Αχ, κάτσε λίγο τώρα.
1: Μωρέ,
0: έχει έρθει μήνυμα, έχει έρθει μήνυμα από αγαπημένο.
1: Αγαπημένη ή αγαπημένο?
0: Αγαπημένο.
1: Αγαπημένο, εντάξει.
0: Λοιπόν.
1: Άμα ήταν αγαπημένη, θα είχα μεγαλύτερη.
0: Κάτσε, κάτσε, άσε με να πω καλημέρες.
1: Παρακαλώ, πες καλημέρες.
0: Καλημέρες πολλές στον κύριο Αντώνη Μπιδέρη.
1: Καλημέρα σας, κύριε Αντώνη, τι κάνετε?
0: Πώς είστε? 2.17 μου λέει η αμόλυβδη στη Λεγνατία. Καλημέρα.
1: Σας ευχαριστούμε πάρα
0: πολύ. Σας αγαπάμε.
1: Ναι, ναι, ναι. Ευχαριστούμε πολύ για τα καλά μαντάτα. Να είστε καλά. 2.17.
0: Ο Βοράς ακούει, μου λέει.
1: Ο Βοράς ακούει.
0: Ο Βοράς ακούει.
1: Να είστε.
0: Έτσι. Mm-hmm. Γνωστός δικηγόρος της Βόρειας Ελλάδας, παρακαλώ.
1: Δεν το συζητάμε και μη εξαιρεταίο. Στην αγάπη μας, στην αγάπη μας.
0: Μην τύχει να πέσει μπροστά, παιδί.
1: Γιατί να πέσει μπροστά ο άνθρωπος?
0: Σε σένα μπροστά.
1: Γιατί να πέσει μπροστά σε μένα?
0: Αχρίαστος να είσαι.
1: Γιατί, όχι, να τον έχουμε, δεν είναι.
0: Εγώ τον έχω. Εντάξει. Τον έχω και φίλο, τον έχω, είναι εξαιρετικός.
1: Εντάξει.
0: Εξαιρετικός.
1: Όντως, το προσωπογράφω, αλλά δεν μπορώ να καταλάβω. Τι πανικός είναι αυτός με τα μηνυματάκια σας?
0: Είναι αυτό που λένε αχρίαστος ο δικηγόρος, αχρίαστος ο γιατρός. Πρώτη φορά δεν έχει ακούσει.
1: Ναι, ναι, εννοείται.
0: Του χαλάω τη δουλειά τώρα, αλλά δεν πειράζει.
1: Όχι, ξέρουν αυτοί. Τι είναι αυτό?
0: Ο Αντώνης εντωμεταξύ είναι και ο καλύτερος στις μιμήσεις. Δεν υπάρχει, σου αλλάζει τη φωνή. Μπορεί να σε κάνει, αν θες δηλαδή, τίποτα.
1: Αυτή την πληροφορία οφείλω να ομολογήσω ότι δεν την ήξερα. Επιφυλάσσομαι.
0: Σίγουρα δεν την ήξερες.
1: Ναι, ναι, αλλά επιφυλάσσομαι. Σε κάθε περίπτωση επιφυλάσσομαι. Λοιπόν, ο Τάσος λέει το εξής. Πρώτα απ' όλα, Στεφανία Κασίμη στο ένα μικρόφωνο.
0: Σπύρος Παπαδάκης στο άλλο μικρόφωνο.
1: Πολλοί ακροατές στη Θεσσαλονίκη και ακροάτριες που μας στέλνουν μηνύματα ανάμεσα σε αυτούς και επώνυμοι, και ευχαριστούμε πάρα πολύ.
0: Βεβαίως.
1: Η κυρία Κατερίνα. Ναι, ναι, ναι. Η κυρία Κατερίνα Βουτσά, εδώ, η απόλυτη αρχόντισσα στο κόκπιτ του ραδιοθαλάμου του Real FM.
0: Τον αγαπώ τον Παπαδάκη. Α, και τον Παπαδάκη.
1: Α, και. Παιδιά, δεν μπορείτε να φανταστείτε, γούρλωσε το μάτι μέχρι
0: τώρα
1: να δει το και.
0: Μα είναι
1: δυνατόν. Έφυγε η καρδιά της από την κούλουρη.
0: Δεν είχα τέτοια ανησυχία.
1: Δεν είχε τέτοια. Εντάξει. Καλά, εννοείται. Τώρα να σου πω κάτι. Μιλάμε, κύριε Αντώνη, σε κάθε περίπτωση, ανάμεσα στη Στεφανία και σε μένα και στην αφεντιά μου. Και εγώ τη Στεφανία αγαπάω, να ξέρετε.
0: Εντάξει, μπράβο. Και πολύ καλά κάνεις.
1: Εννοείται.
0: Για πες, γιατί θέλω να σου πω μια πολύ σημαντική είδηση.
1: Την
0: άκουσα δηλαδή χθες.
1: Την απέξω.
0: Τι?
1: Είπα για την κυρία Βουτσά.
0: Α, συγγνώμη, την Εύη Βουγιουκλιώτη, βεβαίως. 2.11.208.200 για το τηλέφωνο επικοινωνίας. Email μας στέλνετε στη διεύθυνση studio@papakirialfm.gr.
1: Θες να μου πετάει τις φρυγανιές?
0: Όχι, βέβαια, όχι, βέβαια.
1: Στο κεφάλι.
0: Να τις πετάς και να τις τρώσεις τις φρυγανιές.
1: Ναι, ναι, αυτό.
0: Λοιπόν. Έδωσε μία συνέντευξη ο κύριος Πιερακάκης στο France 24 και μίλησε για διάφορα, τέλος πάντων, και για την Ευρώπη κυρίως.
1: Ναι.
0: Και είπε ότι χρειαζόμαστε επενδύσεις στα ηλεκτρικά δίκτυα, καινοτομία, μια πραγματικά ενιαία ευρωπαϊκή αγορά ενέργειας, γιατί χωρίς παραγωγή δεν υπάρχει ευρωπαϊκή ισχύ. Είπε χαρακτηριστικά, λοιπόν, δηλαδή πραγματικά λέω, εντάξει, τα έχουμε λύσει όλα αυτή τη στιγμή. Αυτό μας έλειπε. Να δημιουργηθεί μια Silicon Valley της Ευρώπης.
1: Το γεγονός, βεβαίως. Άκουσε, δεν έχει άδικο πει.
0: Άδικο δεν έχει. Άδικο δεν έχει, προφανώς.
1: Αλλά το ότι συζητάμε για Silicon Valley της Ευρώπης.
0: Αυτή τη στιγμή μου φαίνεται σουρεάλ.
1: Ναι, ναι, ακριβώς αυτό. Συζητάμε για Silicon Valley της Ευρώπης τον 21ο αιώνα, εν έτη 2026, εν μέσω ενεργειακής κρίσης. Ενός πολέμου στη Μέση Ανατολή που δεν ξέρουμε σε ποια φάση βρισκόμαστε σε αυτόν τον πόλεμο.
0: Ναι.
1: Είμαστε στην αρχή, είμαστε στη μέση, είμαστε στο τέλος. Είμαστε στον κακό μας τον καιρό. Ναι, είναι σουρεάλ.

0: μόνο του.
1: Απλώς για να με δει, και η ερώτηση ήταν ότι τέλος πάντων υπήρχε μια συζήτηση για, ναι, για τον τεχνολογικό κλάδο με τον, και ότι αντιπροσωπεύει ένα πολύ μεγάλο ποσοστό της κεφαλοποίησης της Wall Street, και αν αυτό αποτελεί πρόβλημα για την Ευρώπη, και τέλος πάντων αν μπορούμε να περιμένουμε κάποια στιγμή να δούμε μια ευρωπαϊκή Wall Street, και εκεί απάντησε ο κ. Σπυρακάκη, θα έλεγα να δημιουργήσουμε πρώτα τη Silicon Valley της Ευρώπης και όλα τα υπόλοιπα θα ακολουθήσουν. Για να είμαι δίκαιη, δεν το είπα ακριβώς έτσι όπως το είπα εγώ. Το μόνταρα.
0: Αμάν και εσύ. Χτύπησε η μονταζιέρα.
1: Γι' αυτό το είπα ολόκληρο, αλλά με το που το διάβασα λέω, ναι, αυτό μας έλειπε. Είναι ο κοβαλέ της Ευρώπη που καλά να την κάνουμε. Ναι. Βεβαίως. Για τον πόλεμο, για πες, πού είμαστε, ΟΕΟ.
0: Τι που είμαστε,
1: την γλιτώσαμε μια ώρα πριν.
0: Την γλιτώσαμε μια ώρα πριν, σύμφωνα με τον Τραμπ. Δώσε και συνέντευξη τύπου ο Ντιβάν, είπε τα δικά του.
1: Την γλιτώσαμε, αλλά τελικά το ανέστειλα. Όχι, το είχα σκοπό, αλλά τελικά το ανέστειλα.
0: Δεν πάτησα το κουμπί.
1: Δεν πάτησα το κουμπί.
0: Όχι, αλλά είμαι σε ετοιμότητα να το πατήσω εάν δεν πούνε ναι.
1: Αυτό ακριβώς.
0: Σε αυτά τα οποία θέλω. Και αν δεν πούνε το ναι και πατήσω το κουμπί, τότε θα γίνει, θα είναι η καταιγίδα τέτοια που δεν θα υπάρχει ομοιά της.
1: Μία ώρα πήγαμε από το νέο πλήγμα, είπε ο Τραμπ.
0: Ναι.
1: Πριν αποφασίσω να το αναβάλω. Και έχει δώσει νέα διορία στο Ιράν έως τις αρχές. Νέα διορία. Πόσες διορίες θα έχει ενδιαφέρον να τις πετρήσουν τα ξένα μέσα.
0: Να σου ρωτήσω κάτι. Έχει πάρει πρέφα, τον έχουν ενημερώσει οι σύμβουλοι του ότι τον έχουν πάρει στο ψηλό από οι Ιρανοί.
1: Ναι, κοίτα από την άλλη όμως, να σου πω τώρα για να είμαστε. Και από την άλλη, τι θες να κάνει κάθε φορά, αν δεν δίνει διορία, τι, να πάει να χτυπήσει.
0: Να υπάρξει μια σοβαρότητα στις τοποθετήσεις του της δημόσιας.
1: Το καταλαβαίνω, αλλά από την άλλη, ωραία, δίνει διορία. Και ωραία, λίγη διορία και λέει να δώσει και άλλη διορία.
0: Ναι.
1: Και τι, το άλλο τι ήταν, εσύ τι λες, εσύ. Κατάλαβε
0: ναι, ναι, ναι.
1: Και τι να πάει να χτυπήσει, δηλαδή.
0: Άκουσα πρώτα απ' όλα, δεν είμαι πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών.
1: Ναι, σου εύχομαι να γίνεις κάποια στιγμή.
0: Όχι, μια χαρά είμαι εδώ. Θε να με ξεφορτωθεί, βρε παιδάκι μου, δεν είμαι μια χαρά στο Real FM. Πού να τρέχω να πηγαίνω στην Ουάσιγκτον.
1: Θέλω τον Τραμπ δίπλα μου.
0: Να κάνει εκπομπή με τον Τραμπ. Θα σε φάει ζωντανή, παιδάκι μου. Α, χορεύει κιόλας, παιδιά, κοιτάξτε. Αυτά δεν έχουμε μια κάμερα να τα γράφουμε, ρε Σιβουτσά.
1: Δεν είμαι
0: σίγουρη. Κάτι πρέπει να υπάρχει, να είναι σε ετοιμότητα να πατάμε ένα κουμπί.
1: Αυτά τα κάνω εκτός καμερών.
0: Ναι, ναι, ναι. Λοιπόν. Να κάνεις εκπομπή με τον Τραμπ,
1: Ναι, οπωσδήποτε. Ναι. Λοιπόν. Για πες, οπότε τι θα προτιμούσες.
0: Να σου πω τι δεν θα προτιμούσα. Να σου πω ότι δεν θα προτιμούσα. Θα προτιμούσα να μην βλέπω ότι σταθεροποιείται πάνω από τα $110 το βαρέλι το Brent. Mm-hmm. Θα προτιμούσα να μην καταγράφει οριακή άνοδο το αμερικανικό αργό που είναι στα $108.80 το βαρέλι.
1: Ναι.
0: Και θα προτιμούσα επίσης στο σταμπλό των ελληνικών βενζινάδικων η αμόλυβδη βενζίνη να μην είναι στα 2.12.
1: Ναι, ναι, όπως και τώρα.
0: Ωραία, αυτό λοιπόν, αυτό θα προτιμούσα.
1: Και εγώ θα το προτιμούσα αυτό. Αλλά θέλω να πω ότι αυτό υποτίθεται και θεωρητικά έχει γίνει κάποιο σκοπό αυτή η επιχείρηση του Ισραήλ και των Ηνωμένων Πολιτειών στο Ιράν. Μπορεί να μην είναι, να μην τον ξέρουμε ακριβώς τελικά. Μπορεί ο αρχικός σκοπός. Γιατί μεταξύ ήταν αυτός. Αυτός ουσιαστικά ήταν η αλλαγή του καθεστώς και λέγανε οι αναλυτές από την πρώτη στιγμή ότι δεν είναι πολύ εύκολος ο σκοπός αυτός της αλλαγής καθεστώς.
0: Μιλάμε για ένα ριζωμένο καθεστώς.
1: Το Ιράν το έλεγαν όσοι ήξεραν από την πρώτη μέρα. Λοιπόν, αυτή τη στιγμή, οπότε μιλάμε καθαρά για το πυρηνικό πρόγραμμα και σε αυτό έχει αποτύχει ούτως ή άλλως η επιχείρηση. Κάποιοι έλεγαν ότι τελικά η επιχείρηση ήταν καμουφλάζ και ότι ο στόχος σου ήταν ο Λίβανος.
0: Ο στόχος από την πλευρά του Ισραήλ είναι ξεκάθαρα ότι ήταν ο Λίβανος.
1: Ξεκάθαρα ήταν.
0: Αλλά δεν μπορώ
1: να φανταστώ ότι ο Νετανιάχου έστειλε αυτά. Είναι αστείωτες τώρα. Όχι, ο Νετανιάχου έστειλε τον Τραμπ στον πόλεμο.
0: Και θεωρώ. Ναι, το μικρό παιδάκι το κοροϊδέψα. Να του δώσουμε και ένα γλυφιτζούρι. Για να μην βάλει τα κλάματα.
1: Ναι.
0: Ο Χριστός και η Παναγία. Λοιπόν. Απόλυτα σχεδιασμένο είναι όλο αυτό για το ποιος τελικά θα έχει τον έλεγχο των στενών του ορμούς.
1: Α, στενά τώρα, δηλαδή, του ορμούς τώρα που λες.
0: Για το ποιος θα βάλει τα περισσότερα διόδια.
1: Βέβαια. Τώρα που λες στενά του ορμούς, υπάρχει ένας αξιωματούχος που μίλησε επί το καθεστώς ανωνυμίας βέβαια στο Bloomberg και είπε ότι το ΝΑΤΟ εξετάζει την πιθανότητα να στείλει δυνάμεις για να βοηθήσει τα πλοία να περάσουν από τα αποκλεισμένα στενά, εάν αυτά δεν ανοίξουν έως τις αρχές Ιουλίου.
0: Ναι.
1: Και εγώ πες ότι ισχύει αυτό. Γιατί μέχρι τις αρχές Ιουλίου.
0: Γιατί δεν προκάμουν. Δεν έχουν άλλες δουλειές μέχρι τότε.
1: Ναι, όχι, ναι.
0: Να προτείνω μια αλλαγή ονομασίας στο ΝΑΤΟ. Mm-hmm. να το αλλάξουν από ΝΑΤΟ.
1: Πώς να το κάνουν?
0: Πούντο.
1: Πούντο.
0: Λοιπόν, ο Τάσος λέει το εξής. Καλημέρα. Με ένα ΟΠΕΚΕΠΕ μπορείς να εξαγοράσεις πολλούς ψήφους, πολλές ψήφους, ναι, από τους κτηνοτρόφους της Αττικής. Ναι. Αυτό είναι τώρα το θέμα μας. Εδώ οι άλλοι τρώγανε μάπες, να πούμε, γιατί πηγαίνανε οι άνθρωποι, εκεί η συμμορία αυτή, τους είχαν πάρει τα οικόπεδά τους, τα αγροτεμάχια, και έκανε αυτοκίνητα, πηγαίνανε έξω από τα σπίτια και πυροβολούσαν. Ναι, ναι, ναι. Τους κατέστρεφαν τις καλλιέργειες. Άκουγα τη μαρτυρία ενός ανθρώπου, ο οποίος έλεγε το εξής. Πέθανε, λέει, ο πατέρας μου. Ανοίγει η διαθήκη, επειδή είμαι, λέει, μοναχογιός, το χωράφι το έγραψε σε μένα. Αναγκαστικά ήρθε στο όνομά μου. Πήγα, λέει, στο χωράφι για να δω τι γίνεται, και ήταν ήδη σχρηματοπλεγμένο με τους τύπους μέσα. Και όταν τους είπε, ρε παιδιά, τον Ατάλο, μόλις είπε μα, ήρθε η πρώτη μπούφλα. Μόλις είπε δεύτερο μα, ήρθαν περισσότερες μπούφλες.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Και ο άνθρωπος, λέει, περούσε έξω από την περιουσία του και τους έβλεπε μέσα να κάνουν ό,τι γουστάρουν. Και τον έπιαναν τα κλάματα.
1: Κανονική μαφία, το μεταξύ.
0: Στο μεταξύ, ήθελα να ρωτήσω κάτι.
1: 107 καταγγελίες είχα σταγέωση από το 22.
0: 107 καταγγελίες, μπράβο. Αυτές τις 107 καταγγελίες, τι τις έκαναν οι αρχές?
1: Δεν ξέρω. Πάντως το θέμα είναι ότι όλα, δηλαδή, πήρε μπρος η μηχανή, η ελεγκτική, και τον Αρχόν, μετά το Μακελιό στα Βορίζια.
0: Στα Βορίζια, ναι.
1: Τον περασμένο Νοέμβριο. Βεβαίως δεν ξέρω αν στο ενδιάμεσο, φαίνεται ότι στο ενδιάμεσο διάστημα κατηγορούμενοι έκαναν και επέκταση δραστηριοτήτων. Δεν είναι ότι έμειναν και.
0: Όχι, παιδί μου. Ήσυχοι. Γιατί ένας καλός επιχειρηματίας, Στεφανία μου, βλέπει μπροστά και επεκτείνει τις δραστηριότητες του συνέχεια.
1: Λένε όμως ότι εκείνοι οι οποίοι είχαν κάνει τις πρώτες καταγγελίες αρνούνταν να δώσουν κατάθεση.
0: Αφού φοβούνται οι άνθρωποι.
1: Για αυτό το λόγο.
0: Γιατί σου λέει ναι. Το θείο, ναι, και τον ανιψιό τους, ανιψιούς τους βάλατε στην... Αλλά υπάρχουν και άλλοι συγγενείς, λέει, απ' έξω που τρώγανε.
1: Ναι, ναι, ναι. Οπότε μετά από τα γεγονότα στα Βορίζια και τον εμπρισμό του αυτοκίνητου ενός από τους καταγγέλλοντες, ο οποίος πέρυτιν ήταν ένα από τα θύματα, επαναξιολογήθηκε η υπόθεση. Εγώ θυμάμαι και τότε με τα γεγονότα στα Βορίζια είχε γίνει μία αναφορά, οπότε ήταν, νομίζω, σαφές. Θυμάμαι και στα κρατικά μέσα τότε το. Το διάβαζα, ήταν σαφές, νομίζω, ότι θα ξεκινούσε μια τέτοια έρευνα. Λοιπόν...
0: Μη ρωτάτε για την Οσμή, ό,τι θέλετε, στο ενικός.gr υπάρχει αναλυτικότατο ρεπορτάζ.
1: Για τα σενάρια.
0: Το βέβαια, μυστήριο με την Οσμή αερίου που αναστάτωσε την Αττική.
1: Δεν ξέρουμε ούτε εμείς.
0: Ναι. Εικάζουμε.
1: Ναι. Ναι, λοιπόν.
0: Η Φωτεινή, καλημέρα αγαπητέ Σπύρο, ευχαριστώ για τους Maiden. Μου επιτρέπεις, επειδή ήταν προσωπικό, επειδή εγώ έβαλα τους Maiden. Το ξέρεις ότι η Μαρία.
1: Μόνο εσύ θα μπορούσε να τους βάλει, ναι, τους Maiden εξάλλου. Ναι.
0: Μου είχε κρύψει όλες τις μπλούζες. Όλες τις παλιές μπλούζες που έχω, να πούμε. Αυτό δεν φτάνει που με υπερηφάνεια λέω ότι ακόμα μου χωράνε. Maiden, Metallica, Zeppelin.
1: Ωραία.
0: Manowar. Manowar, ναι.
1: Μη πλάκα μου κάνει.
0: Μα τα αγαπημένα μου συγκροτήματα. Θα το εκτιμήσει η κυρία Βουτσά, είμαι σίγουρος. Τα αγαπημένα μου συγκροτήματα, με αυτά έχω μεγαλώσει. Με Metallica, Maiden και Manowar. Τα τρία.
1: Τι μου θύμισες.
0: Τα τρία μη. Δεν θέλω να μου πείτε και τέταρτο. Ορίστε με το
1: λοιπόν,
0: που το
1: είδε.
0: Είδες πόσο το εκτίμησε. Αυτομάτως τα ημάω.
1: Λοιπόν,
0: αν μου επιτρέπετε, κυρία Βουτσά, για να περάσουμε στα πάρα πολύ σοβαρά και ιδιαίτερα ενδιαφέροντα. Αν το μπάσκετ είναι το παιχνίδι σου, σκόραρε και κέρδισε. Με το νέο παιχνίδι Shoot and Win από το φυσικό αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας, έχεις και εσύ την ευκαιρία να κερδίσεις το ρεύμα της χρονιάς και άλλα μοναδικά δώρα τεχνολογίας. Μπες στο Instagram του φυσικού αερίου, φυσικοαερίοελλάδος.gr, μία λέξη με δύο O's στο τέλος, όπως λέει και το στεφανάκι μας, ακολούθησε τις οδηγίες και ίσως είσαι εσύ ο επόμενος τυχερός. Διότι με ρεύμα από το φυσικό αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας, πάντα κερδίζεις.
1: Όταν επιστρέψουμε, θέλω, σε παρακαλώ, δύο πράγματα.
0: Παρακαλώ.
1: Να σχολιάσουμε την υποδοχή του Πούτιν,
0: ναι,
1: από το Xi Jinping στο Πεκίνο, και να δούμε τι έχει γίνει στη Βουλή, σε παρακαλώ.
0: Ασφαλώς.
1: Γιατί δεν έχασα λεπτό μέχρι κάποια στιγμή, βεβαίως, μετά την έκκληση. Μετά τις 9, δεν ξέρω τι έγινε.
0: Τυχαίο γεγονός, επειδή είμαι σίγουρος ότι εσείς εκεί, οι περίεργοι ακροατές και ακροάτριες εκεί έξω, θα συνδυάσετε το γεγονός ότι πήγε ο Τραμπ την προηγούμενη εβδομάδα στο Πεκίνο και μία εβδομάδα μετά βρίσκεται εκεί και ο Πούτιν.
1: Δεν έχει σχέση.
0: Έτσι. Μην, επειδή ξέρω ότι είσαστε περίεργοι.
1: Μην το σου, δεν έχει σχέση, το διέψευσα.
0: Ναι.
2: Real FM. Πίσω από τα φώτα, στηρίζοντας τους δικούς σου να πάνε μπροστά. Αυτή δεν είναι η πιο παλιά και ανθρώπινη ιστορία ενέργειας. Στο Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας είμαστε κοντά σας εδώ και 168 χρόνια. Ανάψαμε τα πρώτα φώτα της χώρας και από τότε δεν σταματήσαμε ποτέ να δίνουμε ενέργεια σε όλα όσα καθορίζουν την ιστορία μας και διαμορφώνουν το μέλλον. Με ρεύμα, φυσικό αέριο και έξυπνες λύσεις ενέργειας καλύπτουμε καθημερινά τις ανάγκες του σπιτιού και της επιχείρησης με συνέπεια, εμπιστοσύνη και την πιο ζεστή ανθρώπινη σχέση. Εδώ και 168 χρόνια δίνουμε την ενέργειά μας για εσάς. Φυσικό αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας. Μπείτε στο φυσικοαεριοελλάδος.gr και μάθετε περισσότερα για την ενέργειά μας.
3: Hey κύριε, θέλω αυτοκίνητο που να έχει τα πάντα καλυμμένα.
4: Hertz Leasing.
3: Και σέρβις και τέλη κυκλοφορίας και ασφάλεια.
4: Hertz Leasing.
3: Να εξυπηρετούμε όμως και σε ένα κατάστημα δίπλα μου.
4: Hertz Leasing.
3: Δηλαδή εγώ απλά να οδηγώ και τα υπόλοιπα...
5: Hertz Leasing. Με πλήρες πακέτο υπηρεσιών, miles and bonus μίλια από την Aegean, bonus πόντους με τις κάρτες Alpha Bank Bonus και περισσότερα από 70 σημεία στην Ελλάδα. Hertz Leasing. Πάντα η καλύτερη απόφαση.
6: Θέλεις μοναδικά προϊόντα τεχνολογίας? Vodafone Flex, χωρίς πολλά-πολλά και ακόμα πιο ευέλικτα. Κάνε δικά σου κορυφαία smartphones, tablets, smart TVs και αξεσουάρ τώρα με έως 36 άτοκες δόσεις στο Vodafone λογαριασμό, χωρίς κάρτα, χωρίς τραπεζική προέγκριση, χωρίς αναμονή. Και για εγγυημένη ασφάλεια στο νέο σου smartphone ή tablet, συνδύασε τη νέα υπηρεσία Vodafone Tech Insurance μόνο από 2,49 ευρώ το μήνα. Επισκέψου σήμερα ένα κατάστημα Vodafone ή το Vodafone Shop. Vodafone. Together we can. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο vodafone.gr.
7: Τρεις Εργένιδες.
8: Άχρηστη.
7: Ένα μωρό.
8: Αγάπη μου. Ζουζούνα μου είσαι.
7: Μπαίνει ξαφνικά στη ζωή τους.
9: Και όλα ανατρέπονται.
10: Από το πουθενά.
7: Εντάξει, όχι από το πουθενά, μην το πιάσουμε τώρα αυτό.
10: Σώπα, αγαπούλα μου, σώπα.
9: Μα πώς είναι δυνατόν κάτι τόσο μικρό να παράγει τόση βρώμα?
10: Όμως μετά από μία.
7: Τι θα γίνει, θα πούμε όλο το έργο τώρα.
9: Ένα μωρό για τρεις.
11: Από 22 Μαΐου στο καλοκαιρινό θέατρο Αθηνά.
9: Διονύσης Ατζαράκης.
7: Ζήσης Ρούμπος.
10: Χάρης Χιώτης.
7: Μαρία Βασιλάτου. Πέτρος Ιωάννου. Μαριλένα Λιακοπούλου.
11: Και η Ελένη Καρακάς.
9: Απόδοση σκηνοθεσία Θέμης Μαρσέλου.
7: Ένα μωρό για τρεις στο θέατρο Αθηνά.
12: Ψάχνεις έπιπλα με ποιότητα και άνεση? Στην Κοτσόπουλος Home ξεκίνησαν οι ανοιξιάτικες εκπτώσεις. Μοντέρνα έπιπλα ελληνικής κατασκευής Κοτσόπουλος Home με έκπτωση 30 έως 40%. Μόνο για λίγες μέρες από 9 έως 23 Μαΐου. Δείτε τις ανανεωμένες τιμές στο kotsopoulos.gr ή βρείτε μας στα καταστήματά μας στο Μαρούσι και στο Παλαιό Φάληρο και ανανεώστε το σπίτι σας.
13: Κόντρα 24. Είμαι η Λουκία Γκάτσου και σας περιμένω κάθε βράδυ Δευτέρα με Πέμπτη στις 10 στο Κόντρα.
14: Αυτή την Κυριακή, τρία περιοδικά με τη Real News. In Style, η Σταματίνα Τσιμτσιλή, η Λί Βούλμαν και η Αϊνόλα Τερζοπούλου σε ένα απολαυστικό τεύχος γεμάτο καλοκαιρινή μόδα και ομορφιά. Μαζί, Drive, ταξιδέψαμε στην Κίνα για να γνωρίσουμε τα ολοκένουργια SUV μιας νέας ανερχόμενης εταιρείας. Ακόμη, με ζώνη δεκορασιών, καλοκαιρινές ιδέες διακόσμησης και design. Και, παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
2: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

0: Λοιπόν.
1: Ποια σχολή βγάζετε έτσι.
0: Τι, για ποιον.
1: Γενικότερα. Προχωράει η Στεφανία μπροστά. Κάτι λέει, λέω τι είπε. Το επαναλαμβάνει.
0: Τίποτα, δεν βαριέσαι.
1: Ναι, σιγά σιγά. Λέω τι είπε, τίποτα.
0: Τίποτα, τίποτα.
1: Τίποτα.
0: Όλα καλά. Λοιπόν,
1: τι έχεις, ναι, τίποτα.
0: Τίποτα. Συγγνώμη, αυτό είναι κλασική περίπτωση.
1: Ναι, συγγνώμη, λοιπόν. Δεν ήξερα. Δεν...
0: Ένα που πήγε.
1: Υπάρχει χειρότερο πράγμα. Τι ήθελε, ο καφέ σου. Προηγουμένω που είχε να πάρει το δικό μου.
0: Μήπω είναι αυτό ο δικό μου.
1: Όχι, αυτό είναι ο δικό μου.
0: Τι σου πω.
1: Είναι ο τέτοιο. Έχει την ίδια κούπα. Έχω αιτηθεί και σου έχουν φέρει την ίδια κούπα που είναι η κούπα του πρωταθλητή. Αλλά δεν με ακούς.
0: Μάλιστα.
1: Και την πατήσαμε και δύο.
0: Λοιπόν,
1: δεν πήραμε τίποτα στο ποδόσφαιρο. Ούτε ναι. Ολυμπιακός ούτε ο Παναθηναϊκός.
0: Αυτό έφταιγε. Να πω ότι η Nextis Now και η Dom Consulting διοργανώνουν για πέμπτη χρονιά το συνέδριο δημογραφικό 2026 τη Δευτέρα 25 Μαΐου στο ξενοδοχείο Grand Hyatt Athens υπό την αιγίδα του Υπουργείου Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας και της Περιφέρειας Αττικής. Το συνέδριο θα πραγματοποιηθεί παρουσία του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη, ο οποίος θα παραχωρήσει συνέντευξη για το δημογραφικό στον Νίκο Χατζηνικολάου. Με τη συμμετοχή εκπροσώπων της πολιτείας, της επιστημονικής κοινότητας και της κοινωνίας των πολιτών, το συνέδριο στοχεύει στην ανάδειξη του δημογραφικού ζητήματος ως μείζωνος εθνικής προτεραιότητας θέμα και στην ενίσχυση του δημόσιου διαλόγου γύρω από ένα ζήτημα που επηρεάζει καθοριστικά το μέλλον της ελληνικής κοινωνίας. Για περισσότερες πληροφορίες και συνεχή ενημέρωση σχετικά με το πρόγραμμα και τους ομιλητές του συνεδρίου, μπορείτε να επισκεφτείτε την ιστοσελίδα δημογραφικό.gr. Ένα θέμα που δεν τα αφήνουμε καθόλου.
1: Έτσι. Λοιπόν, διότι με τα σοβαρά ζητήματα αυτού του τόπου ασχολείται ο Νίκος Χατζηνικολάου, ασχολείται ο Real FM, ασχολούμαστε όλοι, βγάζουμε ρεπορτάζ, φωνάζουμε, μαλλιάζει η γλώσσα μας, τα λέμε, τα επισημαίνουμε και έτσι πρέπει να γίνεται από έναν δημοσιογραφικό οργανισμό.
0: Λοιπόν,
1: πολύ σημαντικό το δημογραφικό.
0: Επίσης να σας πω ότι από το 1857 μέχρι σήμερα το Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργεια συνεχίζει να δίνει ενέργεια στην καθημερινότητά μας και τώρα επιστρέφει στο σπίτι στο Μουσείο Φωταερίου στην Τεχνόπολη. Εκεί μας προσκαλεί σε δράσεις για όλους και παιδικά εργαστήρια που τα παιδιά γνωρίζουν την ιστορία της ενέργειας, πειραματίζονται και φτιάχνουν τα δικά τους έργα. Για μια Κυριακή διαφορετική, γεμάτη φαντασία, παιχνίδι και ενέργεια. Μπες στο gasmuseum.gr κάθετος Actions και κλείσε τη θέση για το επόμενο εργαστήριο την Κυριακή 24 Μαΐου. Λοιπόν, Βουλή.
1: Ναι, ευχαριστούμε πολύ για τα μηνύματά σας.
0: Ευχαριστούμε πολύ για τα μηνύματά σας.
1: Καλημέρα, Στέλνει ο Στέργιος. Ανταποδίδουμε την καλημέρα.
0: Έγινε ένας χαμός. Καλησπέρα και καλημέρα και καληνύχτα.
1: Και καλή βραδιά.
0: Και καλή βραδιά. Έγινε ένας χαμός, κακός χαμός χθες στην Βουλή. Λοιπόν, επειδή σου λέω παρακολουθούσα από νωρίς, η ένταση ξεκίνησε από πάρα πολύ νωρίς.
1: Ναι.
0: Και με τον κύριο Φλωρίδη και την κυρία Κωνσταντοπούλου και στη συνέχεια με τον, και με τον κύριο Κερίδη είχε μία ένταση. Ναι. Και με τον, νομίζω το αποκορύφωμα ήταν με τον με τον αντιπρόεδρο της Βουλής, με τον κύριο Λαμπρούλη. Όπου είχε τελειώσει αυτό
1: αντιπρόεδρος
0: που έγινε.
1: Αντιπρόεδρος του ΚΚΕ. Εννοώ δηλαδή αντιπρόεδρος από το κόμμα του ΚΚΕ.
0: Σωστά.
1: Ο κύριος,
0: σωστά. Λοιπόν, όπου κάποια στιγμή είχε τελειώσει με μία τοποθέτησή του ο κύριος Φλωρίδης και ζήτησε τον λόγο η κυρία Κωνσταντοπούλου. Και η αλήθεια είναι, πρέπει να τον ζήτησε. Όχι, πρέπει, τον ζήτησε την ώρα που μιλούσε ο κύριος Φλωρίδης. Πήγε να της τον δώσει ο κύριος Λαμπρούλη τον λόγο. Δεν τον άφηνε να μιλήσει εκείνη την ώρα. Mm. Ενοχλήθηκε ο κύριος Λαμπρούλης, της είπε αν θέλει να αναλάβει το Προεδρείο.
1: Ναι.
0: Και μετά είχαν ένα μπιφ εκεί πέρα. Προβλέπετε να μου επιθυνεστε έτσι, πώς προβλέπετε εσείς να μου μιλάτε έτσι. Διέκοψε ο κύριος Λαμπρούλης την συνεδρίαση, κατέβηκε από το Βήμα και ύστερα από λίγα λεπτά που ξανάρχισε η συνεδρίαση, το λόγο πήρε ο κύριος Βιλιάρδος. Το λόγο πήρε εννοώ, λάθος, ανέβηκε στο Προεδρείο εννοώ στη θέση του κυρίου Λαμπρούλη, γιατί δεν τον είδαμε όταν άνοιξαν οι κάμερες τον κύριο Λαμπρούλη. Είχε κατέβει από το Προεδρείο, στη θέση ήταν ο κύριος Βιλιάρδος, ο οποίος έδωσε το λόγο στην κυρία Κωνσταντοπούλου, η οποία δεν έκανε την παρέμβασή της, ουσιαστικά ξεκίνησε σχολιάζοντας το περιστατικό με τον κύριο Λαμπρούλη και είπε ότι ήταν απαράδεκτη συμπεριφορά, ότι ήταν προσβλητική συμπεριφορά και ζήτησε εξηγήσεις για ποιο λόγο διέκαψε την συνεδρίαση.
1: Τη θέση της πλεύσης ελευθερίας τελικά τη μάθαμε.
0: Για ποιο θέμα απ' όλα.
1: Για ποιο θέμα ζήτησε παρέμβαση η κυρία Κωνσταντοπούλου? Γιατί ήθελε να απαντήσει στον κύριο Φλωρίδη?
0: Διάφορα. Είχε απαντήσει για διάφορα.
1: Φαντάζομαι
0: πράγματα.
1: Ο κύριος Φλωρίδης ήταν εκεί για την τροπολογία, δεν ήταν?
0: Ναι, αλλά δεν.
1: Τη θέση λοιπόν για την τροπολογία. Α, δεν συζητήσανε για την τροπολογία.
0: Δεν συζητήσανε μόνο για την τροπολογία. Αυτό
1: πρέπει να μισό λεπτό.
0: Εκείνη την ώρα, μεταξύ άλλων, αναφέρθηκε, είχε πει ο κύριος Φλωρίδης κάποια στιγμή, γιατί τον διέκοπτε την ώρα που μιλούσε και έκανε μια τοποθέτηση για την τροπολογία. Ο κύριος Φλωρίδης είχε πάρει το λόγο για να απαντήσει και σε άλλους βουλευτές και με αφορμή, θα έλεγα εγώ, και την επιστολή που είχε στείλει η κυρία Κοβέση σχετικά με την, με την διάταξη αυτή για επιτάχυνση εκδίκαση υποθέσεων που αφορούν πολιτικά πρόσωπα. Την υπερασπίστηκε την τροπολογία. Ουσιαστικά ήταν ενήμερη η κυρία Κοβέση και είπε ότι με τη ρύθμιση αυτή που προωθείται δεν φύγεται το πλαίσιο λειτουργίας Ευρωπαϊκής Αγγελίας και τα ανεκριτικά δικαιώματα που έχει η Ευρωπαϊκή Αγγελία συνεχίζει να τα έχει. Η κυρία Κωνσταντοπούλου λοιπόν την ώρα εκείνη φώναζε και κάποια στιγμή είπε ο κύριος Φλωρίδης ότι εγώ είμαι δικηγόρος. Συγγνώμη, δεν μπορώ να σας βοηθήσω με την επιστήμη που έχω σπουδάσει, κάπως έτσι. Η κυρία Κωνσταντοπούλου, φαντάζομαι, ήθελε τον λόγο και να απαντήσει για αυτό το κομμάτι της διάταξης στον κύριο Φλωρίδη και για αυτό που είπε, και το λέω και για αυτό που είπε σε σχέση με το, με το αν είναι δικηγόρος. Όχι με το αν είναι δικηγόρος, που είναι δικηγόρος, γιατί μίλησε για ψυχιατρικοποίηση του.
1: Τι
0: για
1: θέση της κυρίας Κωνσταντοπούλου?
0: Όπως ο κύριος Φλωρίδης, με αφορμή αυτό που σου λέω ότι το, με αυτό που σου λέω ότι είπε.
1: Τη θέση της κυρίας Κωνσταντοπούλου, της πλεύσης ελευθερίας για την τροπολογία, τη μάθαμε?
0: Γενικά. Τώρα μεταξύ μας δεν πρωταγωνίστησε αυτό χθες κατά τη διάρκεια.
1: Συγγνώμη, δεν ήξερα.
0: Ναι. Και δεν ήξερες, δεν ρώταγες.
1: Ναι, ρώτησα.
0: Ναι, και κλείνουμε, Κατερινάκη, μισό λεπτό. Και μέσα σε όλα αυτά, στο ενδιάμεσο, όταν έκλεισαν οι κάμερες, είχε και ένα θερμό επεισόδιο η κυρία Κωνσταντοπούλου με την Μαρία Κομνηνάκα, τη βουλευτήνα του ΚΚΕ.
1: Τη βουλευτή του ΚΚΕ.
0: Ακριβώς. Λοιπόν, ήταν κατά τη διάρκεια της διακοπής. Δηλαδή, όταν ο κύριος Ζαμπρούς κατέβηκε από την έδρα και ξέσπασε καυγάς με πολύ βαριές εκφράσεις. Λοιπόν, έχουμε αναλυτικά τους διαλόγους στο ΕΝΙΚΟΣ και στο real.gr. Λοιπόν, πάμε σε διαφημιστικό διάλειμμα, αλλαγή ώρας, δελτίο ειδήσεων. Και εδώ θα είμαστε. Μπορώ να μιλήσω, δεν έχω πρόβλημα.
1: Όχι,
0: ευχαριστώ, γεια σας.
2: Real FM. Η Μίρκα Παπακωνσταντίνου στο Ενώπιο Σενοπείο. Η μεγάλη κυρία της υποκριτικής αφηγείται τη σπουδαία διαδρομή της. Οι ρόλοι που άφησαν ιστορία στο θέατρο, στον κινηματογράφο και την τηλεόραση. Και οι συνεργασίες που τη σημάδεψαν, οι αναμνήσεις από τους κορυφαίους σταθμούς της προσωπικής της ζωής, ο έρωτας και τα λάθη. Η Μίρκα Παπακωνσταντίνου ανοίγει την καρδιά της στον Νίκο Χατζηνικολάου στο Ενώπιο Σενοπείο. Αυτή την Πέμπτη, 1/4 πριν από τα μεσάνυχτα, στον Αντένα.
3: Χτίζεις, ανακαινίζεις ή υλοποιείς δημόσια και ιδιωτικά έργα. Κάνε την επιλογή που σέβεται το περιβάλλον. Η Σάνκε αναλαμβάνει τη διαχείριση και επεξεργασία αποβλήτων από εξκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις, συμβάλλοντας ενεργά στην κυκλική οικονομία με τη δημιουργία δευτερογενών δομικών υλικών. Το μεγαλύτερο εγκεκριμένο σύστημα ανακύκλωσης ΑΕΚ πανελλαδικά με 150 μονάδες και 1.500 συλλέκτες. Ανακυκλώνουμε συνειδητά. Με τη Σάνκε και θέλουμε να χτίσουμε ένα βιώσιμο μέλλον για τα παιδιά μας. Sanke.gr. Ανακύκλωση που αφήνει αξία.
2: Real FM. Η ώρα είναι 7. Ο ερημίτης Κάδουρας, μέλος της οικογένειας των θαλάσσιων αρθρόποδων. Ένα από τα ελάχιστα είδη στη φύση που έρχεται στον κόσμο δίχως όστρακο, δίχως σπίτι. Και αφιερώνει μεγάλο μέρος της ζωής του αναζητώντας τη στέγη του. Γιατί ξέρει πως είναι μοναδικό το να έχεις το δικό σου σπίτι.
4: Το ξέρουμε και εμείς αυτό, στην Πειραιώς. Γι' αυτό σας προσφέρουμε το στεγαστικό δάνειο Πειραιώς Σπίτι 25. Αποκτήστε το με μηνιαία δόση από 454 ευρώ ανά 100.000 ευρώ δανείο. Κάντε την αίτησή σας online, μέσω Πειραιώς e-banking ή σε ένα κατάστημα. Πειραιώς. Στηρίζει κάθε αύριο. Ενδεικτική δόση για τα 4 πρώτα χρόνια με ποσοστό χρηματοδότησης 60% και συνολική διάρκεια 25 έτη. Αφορά μη συγχρηματοδοτούμενα δάνεια. Όροι και προϋποθέσεις στο pireusbank.gr / Σπίτι 25.
5: Πολιτικές εξελίξεις.
6: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
7: Κοινωνία.
5: Οικονομία.
8: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
9: Διεθνείς ειδήσεις.
5: Αθλητικά.
9: Πολιτισμός.
10: Ηθοποιός σημαίνει φως.
5: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
7: Είναι ώρα για την ενημέρωσή σας και ώρα να προετοιμαστείτε για τη σεζόν με το Business Banking Τουρισμό της Eurobank.
10: Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι. Είναι οι σημαντικότερες ειδήσεις από τον Real FM με τον Θοδωρή Αξελό. Πολύ αυξημένη κίνηση στον Κηφισό από Λιωσίων μέχρι Αχαρνών και στην Αθηνών από Χαϊδάρη έως Καραμαγκά. Καθυστέρηση σημειώνεται στην άνοδο του Καρέα στο ύψος της Ηλιούπολης. Οι Ηνωμένες Πολιτείες θα τελειώσουν τον πόλεμο με το Ιράν πολύ γρήγορα, δήλωσε ο Ντόναλντ Τραμπ, ενώ νωρίτερα έχει τονίσει ότι ενδέχεται να χρειαστεί να επιτεθούν ξανά στη Τεχεράνη. Θα καταρρύψουμε και άλλα F-35 σε περίπτωση νέας πολεμικής σύγκρουσης, απαντάει το Ιράν. Εν τω μεταξύ, συνεχίζονται οι βομβαρδισμοί του Ισραήλ στον Λίβανο παρά την παράταση της κατάπαυσης του πυρός. Τουλάχιστον 19 άνθρωποι σκοτώθηκαν τις τελευταίες ώρες στα νότια της χώρας. Σε τροχιά ανόδου παραμένουν οι διεθνείς τιμές του πετρελαίου. Σταθερά στο επίπεδο των 110 δολαρίων το βαρέλι διαπραγματεύεται το Brent. Σε εξέλιξη είναι η επίσημη τελετή υποδοχής του Ρώσου Πρόεδρου Βλαντιμίρ Πούτιν από τον Κινέζο ομολόγο του Σι Τζιπίνγκ στο Πεκίνο. Δεκτή κατά πλειοψηφία έγινε από τη Βουλή η τροπολογία που προβλέπει ταχύτερη εκδίκαση υποθέσεων πολιτικών προσώπων. Αναλυτικά στο ενικός.gr. Αρχίζει σήμερα η υποβολή αιτήσεων για τις 70.000 επιταγές παιδικών κατασκηνώσεων της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης. 6 άνθρωποι ανάμεσά τους ηγέτης κοινότητας δολοφονήθηκαν στην Κολομβία ενώ επέβαιναν σε κρατικό αυτοκίνητο. Σεισμός 6,1 ρίχτερ έπληξε το νότιο Περού. Περίπου 30 άτομα τραυματίστηκαν ελαφρά, ανακοίνωσαν οι τοπικές αρχές.
7: Στη Eurobank στηρίζουμε τις τουριστικές επιχειρήσεις 365 ημέρες το χρόνο με το πρόγραμμα Business Banking Τουρισμός για κάθε ανάγκη σε κάθε εποχή.
11: Αν όταν βλέπεις χιόνι σκέφτεσαι παγωτό, αν ο καιρός θέλει ομπρέλα και εσύ ψάχνεις για ξαπλώστρες, αν όλοι ανυπομονούν να κλείσουν για καλοκαίρι και εσύ να ανοίξεις, τότε μάλλον έχεις τουριστική επιχείρηση. Και φυσικά, σκέφτεσαι το καλοκαίρι 365 μέρες το χρόνο. Στη Eurobank ξέρουμε ότι οι ανάγκες της τουριστικής σου επιχείρησης δεν είναι ποτέ εκτός εποχής. Γι' αυτό σε στηρίζουμε με το πρόγραμμα Business Banking Τουρισμός. Εξασφάλισε τη ρευστότητα που χρειάζεσαι και προετοιμάσου έγκαιρα για τη σεζόν με το POS Cash Advance και την Business Credit Mastercard της Eurobank. Σε κάθε μπροστά, Eurobank.
12: Το Δελτίο Αθλητικών Ειδήσεων είναι ευγενική προσφορά της Intervetten.
5: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
10: Η Arsenal κατέκτησε το πρωτάθλημα της Premier League μετά από 22 χρόνια, μια αγωνιστική πριν το φινάλε της διοργάνωσης. Η Manchester City ήρθε ισόπαλη εκτός έδρας 1-1 με την Bournemouth και έτσι έμεινε στη δεύτερη θέση με 78 βαθμούς, με την Arsenal που είναι στην κορυφή να έχει 82. Περισσότερα στο φιλαθλος.gr.
13: Στο Intervetten Live Casino το παιχνίδι και οι προσφορές δεν σταματούν ποτέ. Ρουλέτα, blackjack, μπακαρά και τηλεπαιχνίδια όλα παίζουν στην ανανεωμένη πλατφόρμα της Intervetten με dealers που μιλούν στη γλώσσα μας. Γίνεται καλύτερο, μα φυσικά. Τα πιο δημοφιλή παιχνίδια από τους κορυφαίους παρόχους ενισχύονται με μοναδικές καθημερινές προσφορές και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Intervetten Live Casino. Ζωντανή δράση όπου και αν βρίσκεσαι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
5: Real Weather. Ο καιρός σήμερα.
10: Βροχές και σποραδικές καταιγίδες σε Ανατολική Μακεδονία, Θράκη, Ανατολική Στερεά, Εύβοια και σποράδες. Άνεμοι βορειοδυτικοί ως 6 μποφόρ. Συννεφιά σε Αττική και Θεσσαλονίκη με τη μέγιστη θερμοκρασία στους 27 βαθμούς Κελσίου.
5: Real FM.
14: Hey, στα Ροβά, πού πας τα επαγγελματικά σου Mercedes και Mitsubishi?
15: Στην Drag Service του ομίλου Kus Group. Εξειδικευμένο σέρβις Vito, Sprinter, Atego, Fuso και με πωλήσεις από το 1956.
14: Drag Service Kus Group. Ιερά Οδός 95 Αθήνα. 210-3463-314.
15: Δείτε μας και στο kusgroup.gr και δείτε τη διαφορά. Α, μην το ξεχάσω. Το Kus με κάπα.
16: Να σου πω κάτι. Η μαμά μου είναι βοηθός του Peter Pan. Διαβάζει συνέχεια από το τάμπλετ για να βάλει φυλακή τους κακούς πειρατές.
17: Αλήθεια λέει, σπουδάζω ναυτιλιακό δίκαιο.
18: Το μέλλον σου χωράει παντού, ακόμα και στη μητρότητα. Συνέχισε τις μεταπτυχιακές σου σπουδές στην ναυτιλία, την πληροφορική, τη διοίκηση επιχειρήσεων, την υγεία και την εκπαίδευση από το χώρο σου. Μάθε τώρα για τα εξαποστάσεως προγράμματα του Πανεπιστημίου Frederick, αναγνωρισμένα από το ΔΟΑΤΑΠ. Εξασφάλισε τη θέση σου στο frederickuniversity.gr ή κάλεσε στο 210-710-1410.
19: Δαμάστε τα θηρία. Έκθεση Λατομείο στο Λιτόχωρο Πιερίας, 29 με 31 Μαΐου. Δείτε τις ζωντανές επιδείξεις και κάντε test drive. Έλα στη δράση.
20: Σταύρος Τσαρχάκος, στο παρόν. Φεστιβάλ Αθηνών, γιορτές αποχαιρετισμού. 5 και 6 Ιουνίου, Ηρώδιο. Στο παρόν του Σταύρου Τσαρχάκου, η Λίνα Νικολακοπούλου. Ο Δημήτρης Μπάσης, η Ρώσα Ία και τα παιδιά της Ήρου από τη σχολή Εγχορδές και Οργάνης. 5 και 6 Ιουνίου, Ηρώδιο.

0: Έχω χάσει το λεπτό μου.
1: Δεν με έχει αφήσει να πω κουβέντα.
0: Και δεν θα σε αφήσω.
1: Είναι φοβερό αυτό το οποίο συμβαίνει και σήμερα. Και σήμερα. Παρακαλώ, κυρία Κασίμη.
0: 8 λεπτά μετά τις 7, Real FM 97 και 8. Κύριος Σπύρος Παπαδάκης, Στεφανία Κασίμη, στο μικρόφωνο του Αληθινού Ραδιοφώνου, Κατερίνα Βουτσά στη ρύθμιση των ήχων και στο τηλεφωνικό κέντρο η Εύη Βουγιουκλιώτη, 211-200-8200 το τηλέφωνο επικοινωνίας. Email μας στέλνετε στη διεύθυνση studio@realfm.gr.
1: Τα ελληνοτουρκικά δεν τα κάνουμε γαργάρα. Απλά επειδή στις 7.30 θα έχουμε τον κύριο Δημήτρη Σταθακόπουλο, τον τουρκολόγο, τον μανολόγο, θα τα συζητήσουμε εκτενέστερα. Ένα το κρατούμενο. Δεύτερον, επίσης δεν κάνουμε γαργάρα την απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας. Εκτός του ότι τη συζητήσαμε χθες με τον κύριο Ρίζο, σήμερα έχουμε ζητήσει τη συνδρομή του Υφυπουργού Εργασίας, τον κύριο Καραγκούνη, προκειμένου να μας λύσει κάποιες απορίες. Έτσι, απλά για να τα βάζουμε σε μία.
0: Λοιπόν, να πω καλημέρα στην Ερμίνα.
1: Γεια σου, Ερμίνα.
0: Μου στέλνει το εξής. Είναι ο detective της αγγελίας.
1: Αχα.
0: Ναι.
1: Θυμάμαι, για πες.
0: Λοιπόν, μας έχει στείλει, θυμάσαι κάτι πολύ φτηνά σπιτιά.
1: Ναι.
0: Σε τιμή ευκαιρία.
1: Ναι, τι έστειλε σήμερα.
0: Λοιπόν, 40 τετραγωνικά.
1: Ξεκινάμε Βίρονας. Τα όλε. 40 τετραγωνικά όλε.
0: Παγκράτη Βίρονας. Λοιπόν.
1: Δεύτερο όλε.
0: Λοιπόν, πόσο. Ωραίο είναι βέβαια. Εντάξει, όμορφο. Ένα όμορφο σπιτάκι.
1: Δηλαδή,
0: ωραίο είναι. Ναι. Ενώ ένα ωραίο σπιτάκι, μοντέλο.
1: Όροφο.
0: Α, δεν ξέρω όροφο. Αχ, βοήθαμε. Λοιπόν, τέλος πάντων, τι σημαίνει, έχει και μεγάλη σημασία αυτό, ε.
1: Εννοείται, αν είναι από το δεύτερο και
0: καλά,
1: πάνω.
0: Η τιμή που θα σου πω δεν έχει καμία σημασία, όροφος, αλλά δεν πειράζει.
1: Ναι, 7 κατοστάρικα.
0: 1030.
1: Ο Χριστό.
0: Άρα γι' αυτό σου είπα δεν έχει σημασία όροφος. Δεν θα το βρίσκεις με τίποτα.
1: Σε παρακαλώ.
0: Στον 100 στον ουρανουξίστη του το καινούριο. Το εκεί τον έχουν μεταφέρει στον Βίρονα. Εκεί ψηλά.
1: Μάλιστα, ναι. Okay.
0: Έχει και πάρκινγκ στην ταράτσα.
1: Έχει. Ανεβάζει το αυτοκίνητο με ασθενή.
0: Βέβαια. Στην ταράτσα πάνω ψηλά, στον 50 όροφο. Γι' αυτό είναι η τιμή.
1: Ναι, και τα κοινόχρηστα φαντάζομαι άλλα 300-400 ευρώ.
0: Δεν ξέρω πόσο είναι, αλλά σου λέω είναι σε τιμή ευκαιρία τώρα το συγκεκριμένο.
1: Λοιπόν, μια χαρά.
0: Εξαιρετικά.
1: Ο άγνωστος οδηγός πρέπει να σας πω.
0: Ενημέρωσε με, σε παρακαλώ, Ερμίνα, πότε θα νοικιαστεί.
1: Ναι. Και αν υπάρχει κάποιο πρόβλημα, να δώσουμε. Και πόσους μήνες προκαταβολή χρειάζεται. 3-4 μπροστά.
0: Τώρα εσύ δεν μου στέλνεις το link, μου στέλνεις μόνο τη φωτογραφία. Ναι, δεν έχω πληροφορίες, με εκθέτεις στον αέρα.
1: Ναι, όχι γενικότερα. Άμα είναι και δεν βρίσκει ο άνθρωπος ενοικιαστές, να πάμε να τον νοικιάσουμε.
0: Βεβαίως, όλοι
1: μας. Να δώσουμε ρεφένε.
0: Για πες.
1: Λοιπόν, έχουμε και λέμε το εξής. Ο άγνωστος οδηγός ταλαιπωρείται υπερβολικά. Θέλει πάρα πολύ ψυχραιμία για όλους και όλες όσοι και όσες βρίσκεστε στον Κηφισό αυτή τη στιγμή. Το μποτιλιάρισμα στην άνοδο ξεκινά από τα Σεπόλια και φτάνει το μποτιλιάρισμα, δρόμο παίρνω, δρόμο αφήνω, μέχρι την τρίτη έξοδο για τη Νέα Φιλαδέλφεια. Στην κάθοδο έχει απίστευτο μποτιλιάρισμα αμέσως μετά την έξοδο από την Αττική Οδό. Έχει επίσης μποτιλιάρισμα στην έξοδο της Αττικής Οδού προς την Αθηνών Λαμίας. Πρέπει να οπλιστείτε με πολύ υπομονή και σήμερα. Και στην κάθοδο μετά ξεκινάει επίσης ένα μποτιλιάρισμα από το ύψος της Αχαρνών και φτάνει συνεχόμενα μέχρι και την Εθνάρχου Μακαρίου. Πολύ υπομονή. Τώρα στη λεωφόρο Αθηνών από την πλευρά του Χαϊδαρίου είναι λίγο καλύτερα τα πράγματα. Βλέπω ότι σχεδόν από το ύψος του Δαφνίου ξεκινά το μποτιλιάρισμα και φτάνει μέχρι και τη λίμνη Κουμουνδούρου. Ωραία, στο κέντρο της Αθήνας, τώρα για να μην σας κουράσουμε πάρα πολύ. Στο κέντρο της Αθήνας γίνεται ένας πανικός περιμετρικά της πλατείας Συντάγματος. Θα σας κουράσουμε. Η Αρδιτού είναι μποτιλιαρισμένη, ένα τεράστιο πάρκινγκ από το ύψος της Ηλιουπόλεως. Και αυτό το μποτιλιάρισμα φτάνει μέχρι και το φανάρι του Χίλτον. Οπλιστείτε με υπομονή, σε όλο το κέντρο γίνεται λίγο το αδιαχώρητο, πολύ αδιαχώρητο στην Κατεχάκη από την τελευταία πλατεία της Ηλιούπολης μέχρι και μετά τον Καρέα, παρακαλώ πολύ, εκεί που είναι το φανάρι που πηγαίνει προς το στρατόπεδο. Ποιο στρατόπεδο είναι εκεί το Καποτά? Γιατί κάνεις το σταυρό σου, παιδί μου?
0: Λοιπόν.
1: Σου στείλανε τιμές από τα...
0: Όχι, για το ίδιο, το 1975, δεύτερος όροφος.
1: Γι' αυτό τελειώνει η κουβέντα εδώ. Είναι το 1975.
0: Έχει μοσαϊκό κάτω.
1: Ναι, δηλαδή, 1900... Σε παρακαλώ πάρα πολύ.
0: Δεν είχα δει την κουζίνα. Πολύ... ανακαινισμένη, αλλά μοσαϊκό.
1: Ερμηνά, σε παρακαλώ πάρα πολύ, έτσι για να τα βάλουμε τα πράγματα λίγο στη θέση τους. οτιδήποτε κατασκευάστηκε ή γεννήθηκε το 1975 είναι συλλεκτικό κομμάτι.
0: Γι' αυτό δεν εξηγείται.
1: Εντάξει.
0: Χριστός και Παναγία.
1: Λοιπόν, παιδιά, έχουμε αρχίσει εδώ πέρα τις λιτανίες. Είναι φοβερό αυτό που γίνεται. Λοιπόν, συνετιστείτε και σοβαρευτείτε, λέω εγώ.
0: Τι να πω.
1: Δεν έχουμε να πούμε και πολλά πράγματα.
0: Τι να πω.
1: Εν πάση περιπτώσει, λοιπόν, να μην χρονοτριβήσουμε περισσότερο, διότι δεν έχουμε και πάρα πολύ χρόνο. Είπαμε, έχουμε και τον κύριο Σαδακόπουλο λίγο αργότερα, έχουμε και τον κύριο Κώστα Καραγκούνη. Όμως, όπως κάθε δεύτερη Τετάρτη, έχουμε και σήμερα μαζί μας το Vodafone Business με την ενότητα «Η επιχείρησή σου μπορεί» από το Vodafone Business. Σε αυτή την ενότητα ανακαλύπτουμε τις τελευταίες τεχνολογικές εξελίξεις και καινοτομίες που βοηθούν τις επιχειρήσεις να γίνουν πιο αποδοτικές. Παράλληλα, συζητάμε και παρουσιάζουμε τα ψηφιακά εργαλεία και τις έξυπνες λύσεις που συμβάλλουν στον ψηφιακό μετασχηματισμό της επιχείρησής σας, πάντα με την υποστήριξη του Vodafone Business.
0: Σήμερα γνωρίζουμε μία από τις πλέον εξειδικευμένες εταιρείες στον τομέα των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας στην Ελλάδα, η Ένωση Ενεργειακά Συστήματα, με δραστηριότητα που ξεκινά από το 1998, σχεδιάζει και υλοποιεί ολοκληρωμένα έργα φωτοβολταϊκών συστημάτων και λύσεων αυτοκατανάλωσης, συμβάλλοντας ουσιαστικά στην ενεργειακή μετάβαση της χώρας. Μαζί μας λοιπόν είναι ο Γενικός Διευθυντής της εταιρείας, κύριος Νίκος Τζορτζακάκης. Καλημέρα, κύριε Τζορτζακάκη.
1: Καλή σας ημέρα.
2: Καλή σας μέρα. Ευχαριστούμε πολύ για την πρόσκληση. Καλημέρα σας και στους ακροατές σας.
0: Πείτε μας δύο λόγια για την ΑΕΝΑ ως και δραστηριότητά της.
2: Εντάξει, η ΑΕΝΑ ως ενεργειακά συστήματα είναι από τις πρώτες εταιρείες στη χώρα που δραστηριοποιήθηκαν στο χώρο των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας. Η αρχή της είναι περίπου έτσι το 1998 με τις πρώτες συνήθειες του Διευθύνων Συμβούλου της ως από τους εκ των πρώτων μηχανικών που ασχολήθηκαν με τις ΑΠΕ στην Ελλάδα. Εμείς εξειδικευόμαστε σε διασμό και την υλοποίηση έργων φωτοβολταϊκών συστημάτων με ή χωρίς αποθήκευση ενέργειας. Παρέχουμε ολοκληρωμένες υπηρεσίες που καλύπτουν όλα τα στάδια ενός έργου, από την αδειοδότηση, το σχεδιασμό μέχρι την κατασκευή και προφανώς μετά τη λειτουργία και συντήρηση. Το core business, αυτό που λέμε το πιο σημαντικό κομμάτι της επιχείρησης, είναι η κατασκευή μας στο κομμάτι της αυτοκατανάλωσης ενέργειας. Δηλαδή, βοηθάμε στην πραγματικότητα μια επιχείρηση, ένα καταναλωτή, να παράγει τη δική του ενέργεια βάζοντάς το φωτοβολταϊκό στη στέγη, ώστε να μπορεί να μειώσει στο έπακρο το λογαριασμό της ηλεκτρικής του ενέργειας. Σήμερα εμείς απασχολούμε πλέον 75 εξειδικευμένες επαγγελματίες. Διαθέτουμε παρουσία Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Ηράκλειο, Κρήτης. Έχουμε υλοποιήσει παραπάνω από 2.000 έργα και ευρύτερα μπορούμε να καλύψουμε όλη τη χώρα από άκρη σ' άκρη όσον αφορά το κομμάτι της κατασκευής.
1: Ποιες είναι οι βασικές προκλήσεις που αντιμετωπίζει σήμερα ο κλάδος των κατασκευών, κύριε Τζορτζακάκη?
2: Ο κλάδος των κατασκευών και πιο συγκεκριμένα η ενέργεια στον κλάδο των κατασκευών βρίσκεται σε ένα έτσι ευρύτερα μεταβατικό στάδιο, πιο συγκεκριμένα για το κομμάτι της αυτοκατανάλωσης. Υπάρχει πολύ έντονη ζήτηση για αυτό το κομμάτι, ωστόσο είχαμε κάποια ρυθμιστικά εμπόδια, είχαμε κάποιες καθυστερήσεις. Υπήρχε μια υπουργική απόφαση που είχε καθυστερήσει να εκδοθεί για τη μετάβαση από το net metering στο net billing. Χθες βέβαια ακούσαμε πολύ καλά νέα από τον Υφυπουργό Ενέργειας, τον κύριο Τσάφο. Μας είπε ότι αναμένεται η υπουργική απόφαση, μπορεί αυτή ίσως και την επόμενη εβδομάδα, για να κλείσει μέχρι τέλος Μαΐου το θέμα. Οπότε κοιτάμε μπροστά, γιατί υπάρχει πολύ μεγάλη ζήτηση σε αυτό το κομμάτι από τους καταναλωτές, για να μπορούν να γίνουν και αυτοί οι παραγωγοί της δικής τους ενέργειας. Αλλά αυτό σωματικότητα έχει σαν αποτέλεσμα κάποια αρκετά έργα που ήταν σε όριμο στάδιο να έχουν καθυστερήσει. Είχαμε και καθυστερήσει σε επίπεδο αδειοδοτήσεων. Αλλά τέλος πάντων κοιτάμε μπροστά και προσπαθούμε έτσι να είμαστε δίπλα στους πελάτες μας για να προχωρήσουμε στα επόμενα στάδια.
0: Άρα πώς διαχειρίζεστε αυτές τις δυσκολίες?
2: Ευρύτερα προσπαθούμε έτσι να είμαστε δίπλα στους πελάτες μας ως ενεργειακή συμβουλή. Αρχικά τους συνιστούμε την απαραίτητη υπομονή που πρέπει να έχει κάποιος έτσι για να μπει σε όλη αυτή τη διαδικασία, γιατί δεν είναι κάτι απλό, είναι πολύ παραγωγικό. Πρέπει να υπάρξει για αρχή, όπως είπαμε, η αδειοδότηση, η μελέτη. Εμείς προχωράμε σε μια πλήρη ενεργειακή ανάλυση του καταναλωτή, διαχειριζόμαστε διαδικασίες και καταδηγούμε σε κάθε στάδιο. Γιατί πρέπει να διασφαλιστείτε, παίρνει, θα έχει πραγματική και μακροπρόθεσμη αξία. Γενικά προσπαθούμε να αναλαμβάνουμε κάθε δουλειά μας με συνολική στρατηγική προσέγγιση επένδυσης, γιατί πλέον τα πράγματα από τη μετάβαση από το metering στο billing δεν είναι απλά. Είναι λίγο διαφοροποιημένα τα πράγματα. Πλέον χρειάζονται πιο tailor-made λύσεις πάνω στις ανάγκες του κάθε καταναλωτή και αναλύοντας το ενεργειακό του προφίλ. Οπότε γενικά προσπαθούμε να είμαστε δίπλα του με αυτό το οποίο σας είπα στην αρχή, ως ενεργειακή του σύμβουλη.
1: Αντιλαμβανόμαστε το σύνθετο του πράγματος και γι' αυτό το λόγο θα ήθελα να σας ρωτήσω ποιος είναι ο ρόλος της τεχνολογίας σε μια εταιρεία όπως η δική σας με τόσο σύνθετα έργα και πανελλαδική παρουσία.
2: Εντάξει, όπως καταλαβαίνετε στην εποχή του AI η τεχνολογία είναι κάτι απαραίτητο για τη λειτουργία μας, την καθημερινή μας λειτουργία. Μας επιτρέπει να οργανώνουμε καλύτερα όλη την πληροφορία, να συντονίσουμε τις ομάδες μας, να παρακολουθούμε κρίσιμα δεδομένα σε πραγματικό χρόνο, τόσο από τα γραφεία μας όσο και στα έργα τα οποία βρίσκονται σε εξέλιξη. Με πιο σημαντικό απ' όλα η λειτουργία και η συντήρηση, μπορώ να σας μιλήσω και λίγο πιο αναλυτικά πιο μετά, δηλαδή όταν κλείνουμε ένα έργο που δεν αφήνουμε τον πελάτη, του λέμε είστε επανειδήν, εμείς αναλαμβάνουμε συμβόλαιο για να μπορούμε απομακρυσμένα να έχουμε τον έλεγχο. Και εκεί είναι ειδικά που κάνει την πολύ μεγάλη διαφορά.
0: Πώς αξιοποιείτε τα εργαλεία Microsoft 365 μέσω του Vodafone Business στην καθημερινή σας λειτουργία?
2: Η Vodafone ευρύτερα είναι ένας συνεργάτης που είναι ο συνεργάτης που μας στηρίζει σε όλα αυτά τα πράγματα τα οποία κάνουμε. Εμείς σήμερα χρησιμοποιούμε περίπου 65 άδειες Microsoft 365 μέσω του Vodafone Business, που αποτελούν βασικό κομμάτι της καθημερινή μας λειτουργίας. Μέσα από τις εφαρμογές όπως το Outlook, το Teams, το Word, το Excel διαχειριζόμαστε καθημερινή επικοινωνία, τα εταιρικά mail, τις εργασίες των ομάδων μας. Αξιοποιούμε και το SharePoint ως κεντρική πλατφόρμα αποθήκευσης και διαχείρισης εταιρικών αρχείων με πολύ συγκεκριμένη διαφραστισμένη πρόσβαση ένα τμήμα και χρήστη. Αυτό μας επιτρέπει να έχουμε έτσι ασφαλή πρόσβαση στα δεδομένα της εταιρείας, τόσο εντός όσο και εκτός γραφείου, ενισχύει σημαντικά την παραγωγικότητα, το οποίο είναι ένα από τα νούμερα ένα ζητήματα της εποχής μας, και τη δυνατότητα της απομακρυσμένης εργασίας.
1: Αξιοποιείτε και άλλες υπηρεσίες από το Vodafone Business. Πώς συμβάλλουν αυτές στη λειτουργία σας?
2: Ναι, αυτό είναι που σας είπα και πριν όσον αφορά τη λειτουργία και συντήρηση. Εμείς χρησιμοποιούμε υπηρεσίες IoT μέσω καρτών δεδομένων M2M του Vodafone Business, οι οποίες είναι εγκατεστημένες στους inverter των φωτοβολταϊκών πάρκων για τους σκοπούς τηλεμετρίας και απομακρυσμένης παρακολούθησης. Αυτό μας επιτρέπει να έχουμε τη συνεχή υποπτία 24/7 της λειτουργίας του εξοπλισμού και άμεση πρόσβαση σε κρίσιμα δεδομένα λειτουργίας και σε περίπτωση που υπάρχει κάποιο πρόβλημα να μπορούμε να επέμβουμε άμεσα χωρίς να τεθεί το πάρκο έτσι για πολύ καιρό εκτός και να χάσει ο πελάτης μας την κερδοφορία του από την επένδυσή του. Ουσιαστικά μπορούμε να αντιμετωπίζουμε γρήγορα οποιαδήποτε λειτουργία και να παρεμβαίνουμε άμεσα. Διασφαλίζουμε με τον τρόπο τη σωστή και αποδοτική λειτουργία των εγκαταστάσεων, το οποίο είναι και το επιστέγασμα της όλης κατασκευής.
0: Ναι. Και πώς μεταφράζεται όλη αυτή η τεχνολογία στην εμπειρία και την ασφάλεια του πελάτη?
2: Εντάξει, ο πελάτης καταρχάς μπορεί να τα βλέπει και αυτός ανά πάσα ώρα και στιγμή από το κινητό του, το οποίο αυτό είναι, όπως καταλαβαίνετε, πολύ διαδραστικό και πολύ σημαντικό όσον αφορά τη μεγαλύτερη σιγουριά που έχει, τον καλύτερο έλεγχο για την επένδυσή του. Γιατί μέσα από τη σωστή παρακολούθηση και την άμεση πρόσβαση στην πληροφορία, μπορούμε με αυτόν τον τρόπο να εξασφαλίσουμε την υψηλή απόδοση, να έχουμε αξιοπιστία, να έχουμε ταχύτερη ανταπόκριση όταν χρειάζεται. Όλα αυτά είναι πάρα πολύ σημαντικά σε ένα τομέα όπως η ενέργεια, όπου η συνέπεια και η σταθερότητα, ειδικά στις μέρες μας, είναι πάρα πολύ κρίσιμη και αυτή είναι η προστέμενη αξία μας απέναντι στον πελάτη.
1: Τι είναι αυτό που σας διαφοροποιεί από τον ανταγωνισμό, κύριε Τζουρτζακάκη?
2: Ουσιαστικά είναι αυτό που σας είπα και πριν, ότι το βασικό στοιχείο μας διαφοροποιεί είναι ότι λειτουργούμε πραγματικά, προσπαθούμε να λειτουργούμε πραγματικά ως ενεργειακή σύμβουλη, προσπαθούμε να κάνουμε μια ενεργειακή μελέτη που να πραγματικά να είναι πάνω στις ανάγκες του καταναλωτή. Δεν περιοριζόμαστε στην πόλη, στην εγκατάσταση ενός συστήματος. Σχεδιάζουμε συνολικά την ενεργειακή στρατηγική, λαμβάνοντας υπόψη τις ανάγκες, τις ιδιαιτερότητες, τις αλλαγές της αγοράς, τα νέα νομοσχέδια, όλα αυτά τα οποία καθημερινά αλλάζουν. Στόχο μας είναι να μετατρέψουμε την ενεργειακή αβεβαιότητα σε ένα προβλέψιμο και βιώσιμο όφελος για τον καταναλωτή. Μόλις και πριν από λίγες μέρες, με τη συμβολή μας, μία από τις τιμικές τράπεζες της χώρας παρήχε το πρώτο εξειδικευμένο χρηματοδοτικό εργαλείο αμιγώς για αυτοκατανάλωση και αποδίκευση ενέργειας. Είμαστε πολύ υπερήφανοι που συμβάλαμε σε αυτό, γιατί δεν υπήρχε άλλο τέτοιο προϊόν στη χώρα για να μπορούν οι εταιρείες, έτσι, να, όλες οι επιχειρήσεις να χρηματοδοτηθούν εύκολα, με χαμηλά επιτόκια, με χαμηλές εξασφαλίσεις, με ευέλικτη διάρκεια. Και πλέον μπορούμε να βοηθήσουμε και σε αυτό το κομμάτι.
0: Και ποια είναι τα επόμενα βήματα για την επιχείρησή σας?
2: Σίγουρα, στόχος μας είναι συνεχίζουμε να επενδύουμε στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και στη λύση εξοικονόμησης ενέργειας. Κοιτάξτε, το σήμερα και το αύριο στις άπες στη χώρα μας είναι αναγκαστικά, θέλοντας ή μη, είναι η αποθήκευση ενέργειας. Πρέπει αναγκαστικά να μπει με ευρεία στήριξη η αποθήκευση στο σύστημά μας, καθώς είναι ο μόνος τρόπος για να αποφύγουμε έτσι τις περικοπές που έχουμε αυτή τη στιγμή και τις μηδενικές τιμές, για να μπορεί να στηριχθεί ευρύτερα όλη η κατανάλωση της χώρας. Οπότε και για μας οι ανανεώσιμες πηγές, η αποθήκευση ενέργειας είναι το α και το μέγα για το παρόν και το μέλλον. Πέρα από αυτά, αναμένουμε και ευρεία ανάπτυξη της ηλεκτροκίνησης, όπου και σε αυτό έχουμε τοποθετηθεί, και γενικά των ανανεώσιμων ενέργειας σε νέες μορφές που θα έρθουν.
0: Μάλιστα. Η ενεργειακή μετάβαση αποτελεί μία από τις μεγαλύτερες προκλήσεις της εποχής μας, αυτό είναι σαφές, και επιχειρήσεις όπως η ΕΝΑΟΣ δείχνουν πως η τεχνογνωσία, καινοτομία και η αξιοποίηση τεχνολογίας μπορούν να δημιουργήσουν πιο βιώσιμες και αποδοτικές ενεργειακές λύσεις. Κύριε Τζορτζαγάκη, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για τη συζήτηση.
1: Να είστε καλά.
2: Εγώ σας ευχαριστώ. Καλή σας μέρα.
1: Καλημέρα σας. Αυτά για σήμερα από την ενότητα Η επιχείρησή σου μπορεί, από το Vodafone Business.
3: Real FM. Ώρα να κλείσετε τις καλοκαιρινές σας διακοπές με κάρτες bonus της Alpha Bank, εξαργυρώνοντας με τους μισούς bonus πόντους σε 14 επιλεγμένους συνεργάτες του προγράμματος.
4: Το καλοκαίρι είναι κοντά. Θα κλείσουμε διακοπές.
5: Μισό.
4: Έχει προετοιμασία. Αεροπλάνα, πλοία, διαμονή, αυτοκίνητα.
5: Μισό.
4: Πάλι μισό.
5: Μισό. Να φέρω την bonus κάρτα μου της Alpha Bank, να κλείσουμε και να το ζήσουμε στο full.
6: Το καλοκαίρι είναι κοντά και θα είναι τέλειο. Κλείστε καλοκαιρινές διακοπές με κάρτες bonus της Alpha Bank, εξαργυρώστε μόνο με τους μισούς bonus πόντους και κερδίστε σημαντικές εκπτώσεις σε 14 επιλεγμένους συνεργάτες του προγράμματος. Η προσφορά ισχύει έως 31 Μαΐου. Μάθετε περισσότερα στο alpha.gr/bonus.
3: Στις 11 το πρωί, ο Real FM 97,8 υποδέχεται την Άλκηστη Πρωτοψάλτη και τον Νίκο Πορτοκάλογλου για μια ξεχωριστή συνέντευξη στον Νίκο Χατζηνικολάου.

0: Πίσω από τα φώτα, στηρίζοντας τους δικούς σου να πάνε μπροστά. Αυτή δεν είναι η πιο παλιά και ανθρώπινη ιστορία ενέργειας? Στο Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας είμαστε κοντά σας εδώ και 168 χρόνια. Ανάψαμε τα πρώτα φώτα της χώρας και από τότε δεν σταματήσαμε ποτέ να δίνουμε ενέργεια σε όλα όσα καθορίζουν την ιστορία μας και διαμορφώνουν το μέλλον. Με ρεύμα, φυσικό αέριο και έξυπνες λύσεις ενέργειας καλύπτουμε καθημερινά τις ανάγκες του σπιτιού και της επιχείρησης με συνέπεια, εμπιστοσύνη και την πιο ζεστή ανθρώπινη σχέση. Εδώ και 168 χρόνια δίνουμε την ενέργειά μας για εσάς. Φυσικό αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας. Μπείτε στο φυσικοαεριοελλάδος.gr και μάθετε περισσότερα για την ενέργειά μας.
1: Οι από πάνω κάνουν ανακαίνιση στο μπάνιο. Εμείς πότε θα πάμε για πλακάκια?
2: Μεθαύριο, Φανούλα μου.
1: Σίγουρα?
2: Ναι, σου λέω. Άσε και τ' άλλο. Μου σύστησαν ένα πλακά που μου είπε πως δεν χρειάζεται να ξυλώσω τα παλιά μας πλακάκια.
1: Σοβαρά? Και πώς θα γίνει αυτό?
2: Θα τα κολλήσει με κόλλα πλακιδίων Gold της Durostick και θα αρμολογήσει με εποξιδικό αρμόστοκο Duropoxy που δεν λεκιάζει και δεν αλλάζει η απόχρωσή του όσα χρόνια και αν περάσουν.
1: Μπράβο, Προκόπη μου! Θα γλιτώσουμε τα μπάζα και τη φασαρία! Είσαι θησαυρός! Για να μάθετε περισσότερα, επισκεφτείτε το www.durostick.gr.
2: Durostick. Προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
0: Jumbo. Άνοιξη. Τι υπέροχη μέρα για τραγούδι. Ναι. Για πάμε.
3: Τζάμπο ιδέα. Μου καρφώθη και δεν βγαίνει. Τζάμπο ιδέα.
0: Κυριακή γιορτή και σχόλη. Ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω και αμέσως θα το πράξω. Μα γλιστράω κάνω κέλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φιλαρίπα και τα τζάμπο όλα λίμπα. Και τώρα καμιά ιδέα.

0: Jumbo Idea.
1: Σας βάλαμε Jumbo ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο ijumbo.gr.
2: Είστε έτοιμοι να αναπτύξετε την επιχείρησή σας? Στη Revival Consulting Services εξειδικευόμαστε στις εξαγορές και συγχωνεύσεις. Με πολυετή εμπειρία και γνώση δημιουργούμε τα θεμέλια για ένα βιώσιμο μέλλον. Από τον αρχικό σχεδιασμό της στρατηγικής μέχρι και την υλοποίηση, είμαστε δίπλα σας σε κάθε βήμα. Revival Consulting Services. Η αξιοπιστία που χρειάζεστε, η επιτυχία που αξίζεται.
3: Gifts at Attica. Χαρίστε τα ιδανικά δώρα στα αγαπημένα σας πρόσωπα που γιορτάζουν. Στα πολυκαταστήματα Attica, τον απόλυτο gifting προορισμό. Θα βρείτε ξεχωριστές fashion και beauty προτάσεις, καθώς και την Attica Gift Card που προσφέρει αμέτρητες επιλογές. Attica. You at your best.
4: Εσύ μπορεί να ακούς μόνο θόρυβο. Εμείς όμως ακούμε τους χιλιάδες επαγγελματίες που στήριξαν και στηρίζουν τα έργα και την εμπιστοσύνη τους στη Σιδενόρ. Το Μπαλμό, μίας από τις μεγαλύτερες ελληνικές βιομηχανίες που είναι σύμμαχος της οικονομίας και του περιβάλλοντος. Ακούμε τη δύναμη του χάλιβου οπλισμού Σιδενόρ SD, που εδώ και 60 χρόνια βρίσκεται πίσω από τα πιο μεγάλα και βιώσιμα κτίρια. Σιδενόρ. Στηρίζουμε το σήμερα, χτίζουμε το αύριο.
5: Προ καλοκαιριού. Προζέστης Protection. Πρωτοποριακά με τις περισσότερες πιστοποιήσεις ποιότητας, ενεργειακής απόδοσης και προστασίας UV. Υφάσματα σκίασης υψηλής αντοχής σε πάνω από 200 χρώματα και σχέδια. Η πρώτη επιλογή για την ενεργειακή θωράκιση του σπιτιού σας και με το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Tendopana Protection. Προστασία με ουσία.
6: Στο αυτοκίνητο, στους 97,8.
7: Στο γραφείο και στο κινητό σου, μέσα από το realplayer.gr.
6: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
8: Τίτλοι ειδήσεων από τον Real FM.
9: Στο μικρόφωνο Θοδωρής Αξελός. Οι Ηνωμένες Πολιτείες θα τελειώσουν τον πόλεμο με το Ιράν πολύ γρήγορα, δήλωσε ο Ντόναλντ Τραμπ. Θα καταρρύψουμε κι άλλα F-35 σε περίπτωση νέας σύγκρουσης, απαντάει η Τεχεράνη. Περισσότερα στο real.gr. Σε τροχιανόδου παραμένουν οι διεθνείς τιμές του πετρελαίου, με τον Brent να σταθεροποιείται πάνω από τα 110 δολάρια το βαρέλι. Οι εξελίξεις σε Ουκρανία και Ιράν και οι διμερείς συνεργασίες σε εμπόριο, στρατό και οικονομία βρίσκονται στο επίκεντρο της συνάντησης Πούτιν-Σι Τζιπίνγκ στο Πεκινό. Αρχίζει σήμερα η υποβολή αιτήσεων για τις 70.000 επιταγές παιδικών κατασκηνώσεων της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης.
10: Real Traffic. Η κίνηση στους δρόμους.
9: Πολύ αυξημένη στον Κυφσό από Σεπόλια έως Νέο Φιλαδέλφια και από Μεταμόρφωση ως Περιστέρι, στην Αθηνών από Χαϊδάρι μέχρι Σκαραμαγκά, ανατμήματα σε Κηφισίας Αλεξάνδρας Αρδιτού, στην άνοδο του Καρέα στην Λιούπολη και στις εξόδους Γιαλαμία της Αττικής Οδού.

0: Ο Γιάννης, σου έφερα νεράκι.
1: Ευχαριστώ,
0: ο Γιάννης θέλει μια πολύ όμορφη καλημέρα από το όμορφο σουλάρι Αρκαδίας.
1: Ευχαριστούμε, Γιάννη, πολλές καλημέρες.
0: Με 9 βαθμούς και χωρίς μυρωδιές.
1: 9 βαθμούς,
0: ναι.
1: Wow.
0: Και χωρίς μυρωδιές.
1: Λοιπόν.
0: Ο έτερος Γιάννης λέει: ζητώ συγγνώμη από τους κατοίκους της Αττικής. Προσπάθησα να αλλάξω τον καζάκι του καφέ
1: στην Ελλάδα. Και προκάλεσες όλο αυτό, βρε.
0: Και δεν τα κατάφερα. Κρίμα.
1: Αχ.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, να σας πω πριν προχωρήσουμε το εξής.
0: Παρακαλώ.
1: Μέσα σε όλη την τρέλα της ημέρας υπάρχουν και κάτι όμορφες ειδήσεις που αξίζει να σταθείς για λίγο, και μία από αυτές έρχεται από την Αβίν, η οποία στηρίζει το έργο του Make a Wish Ελλάδος και εκπληρώνει ευχές παιδιών με σοβαρές ασθένειες, ώστε να αποκτήσουν ειδικό ιατρικό εξοπλισμό και τα απαραίτητα βοηθήματα κινητικότητας. Γιατί και σε αυτή τη διαδρομή η Αβίν φροντίζει να βρίσκεται μαζί μας.
0: Αν ξέρεις από μπάσκετ, μπορείς να κερδίσεις μοναδικά δώρα. Μπες στο Instagram του Φυσικού Αερίου, φυσικοαεριοελλάδος.gr. Απάντησε σωστά στην εβδομαδιαία ερώτηση και ίσως είσαι εσύ ένας από τους τυχερούς που θα κερδίσουν μοναδικά δώρα τεχνολογίας. Διότι με ρεύμα από το Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας, πάντα κερδίζεις.
1: Επίσης, να σας πω ότι αν ψάχνετε για ένα σχολείο που συνδυάζει ποιότητα, αξίες και διεθνή προοπτική, το International School of Athens είναι ιδανική επιλογή, ως το μόνο αγγλόφωνο σχολείο στην Αθήνα που προσφέρει τα προγράμματα του IB από τον νηπιαγωγείο στο Λύκειο. Το International School of Athens προσφέρει στα παιδιά τα εργαλεία για την προσωπική και επαγγελματική τους εξέλιξη σε ένα διεθνές περιβάλλον. Μάθετε περισσότερα στο www.isa.edu.gr και εξασφαλίστε μία θέση για το Σεπτέμβριο του 2026.
0: Ανέφερα νωρίτερα το χαρακτηρισμό χυδαίος ο τρόπος με τον οποίο δολοφονήθηκε η Κυριακή Γρίβα. Και πραγματικά το εννοώ, διότι η κοπελίτσα αυτή, η πανέμορφη κοπέλα, έκανε ό,τι έπρεπε να κάνει.
1: Έκανε ό,τι έπρεπε να κάνει.
0: Και είναι νεκρή. Είναι από, δηλαδή, δεν. Και εξ αφορμής κιόλας, και άκουσα εχθές, έτσι ξεκίνησε την εκπομπή του Νίκος Χατζηνικολάου για τις κατηγορίες.
1: Ναι, ναι, είναι την παραπομπή σε δίκη για κακούργημα για τους αστυνομικούς
0: που
1: επιλέγουν στην υπόθεση. Είχαμε και το σκεπτικό στο ενικός.gr.
0: Εν πάση περιπτώσει, επειδή είναι από τις υποθέσεις που πραγματικά μας σφίγγει το στομάχι όταν. Δυστυχώς η πολιτεία ανίκανη. Τέλος πάντων, είναι πολλά τα μηνυματάκια σας και σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Επειδή πάντα κάνουμε φοβερή διαχείριση του χρόνου, θα προσπαθήσουμε διάμεσα να διαβάσουμε κάποια από τα μηνυματάκια σας. Παρόλα τα αυτά, προς το παρόν θα συναντήσουμε στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής τον κύριο Δημήτρη Στατακόπουλο, τον τουρκολόγο οθωμανολόγο. Διότι το πράγμα εκεί με την Τουρκία μάλλον αρχίζει να ξεφεύγει. Είναι ξεκάθαρο ότι ο Ερντογάν έχει το χαβά του. Παρόλα τα αυτά, το ερώτημα το οποίο υπάρχει, κύριε Στατακόπουλε, καλή σας ημέρα, σας ευχαριστούμε.
1: Καλημέρα
0: για αυτή
1: σας.
0: Την επικοινωνία.
2: Καλημέρα, αγαπητοί και στους ακροατές.
0: Έχει ξεκινήσει εδώ στη χώρα μας ένας δημόσιος διάλογος για το αν τελικά η Αθήνα πρέπει να προσβάλλει ή να κινηθεί εναντίον αυτής της περιραίουσας της ατμόσφαιρας που έχει δημιουργηθεί και της πρόθεσης της Τουρκίας να περάσει ένα νόμο που να αναφέρεται στην γαλάζια πατρίδα. Νομίζω ότι είναι ένα, θα μας το πείτε εσείς, ένα νέο κάζους μπέλι πιο διευρυμένο. Πρέπει να αντιδράσει τώρα η Αθήνα, πρέπει να περιμένει η Αθήνα για να δει αν όντως αυτό το οποίο ακούγεται στην Τουρκία θα γίνει πραγματικότητα, και για ποιο λόγο έχουμε σε αυτή τη χρονική στιγμή ένταση ανάμεσα στις δύο χώρες. Υπάρχει μάλλον, κλιμακώνει την ένταση η Τουρκία απέναντί μας. Σας έβαλα πολλά.
1: Ναι, λίγο. Πέντε ερωτήσεις μαζί.
0: Ψιλοπράγματα. Φαντάζομαι μέσα σε ένα λεπτό μπορείτε να τα απαντήσετε.
2: Λοιπόν, η Τουρκία κορυφώνει τώρα, γιατί ήρθε το πλήρωμα του χρόνου σε μια διαδικασία την οποία ακολουθεί εδώ πέρα και

0: δεκαετίες. Δηλαδή είναι το δόγμα Νιχατερίμ, ήδη από τη δεκαετία του 50, το οποίο λέει η αυτοκρατορική Τουρκία, η Οθωμανική Αυτοκρατορία κάποτε, αδικήθηκε με τη συνθήκη των Σευρών, η οποία δεν υλοποιήθηκε, δεν εφαρμόστηκε, αλλά αδικήθηκε και με τη συνθήκη της Λοζάνης και κυρίως αδικήθηκε στα θέματα του Ανατολικού Αιγαίου, της θάλασσας από τον 25ο Μεσημβρινό και ανατολικότερα, και της Τράκης. Η Κύπρος είναι ένα άλλο θέμα, αλλά και εκεί θεωρεί ότι έχει αδικηθεί. Σε κάθε περίπτωση, ότι πρέπει να κρατάει ένταση σε χαμηλό όμως επίπεδο, έστω και με δηλώσεις τύπου casus belli, για να φοβάται ο αντίπαλος, να διεκδικεί και να κάνει θέματα de facto, δηλαδή εκ των πραγμάτων, να τα διεκδικεί και τελικά να τα κάνει και de jure, δηλαδή να τα κάνει εκ του νόμου. Αυτό είναι το δόγμα Νιχατερίμ. Το δόγμα Νιχατερίμ λοιπόν το βλέπουμε μπροστά μας να υλοποιείται, και βεβαίως όλα αυτά έρχονται ως απότοκος μετά τις καταστάσεις των γκρίζων ζωνών, ναι, των διεκδικήσεων και της αδικίας που πουλάει σε εισαγωγικά η Τουρκία, και έρχεται και ως συνέχεια του Τουρκετζίαν, το οποίο θα έφερνε αυτό το οποίο ήρθε τώρα. Τώρα, γιατί τα κάνει τη συγκεκριμένη στιγμή? Όπως είπα, έρχεται το πλήρωμα του χρόνου να συμβεί και αυτό, δηλαδή είμαστε στην τέταρτη φάση του δόγματος Νιχατερίμ, και εκείνο το οποίο βλέπω να έρχεται, παρότι έχουν βγει οι λαγοί του Προέδρου Ερντογάν για να ζυγίσουν και τις ελληνικές αντιδράσεις, πάντα, να δουν πώς, ναι, πώς αντιδρούμε εμείς, για να δουν σε τι επίπεδο θα προχωρήσουν το για σας ή το νομοσχέδιο, το οποίο θέλουν να γίνει κανούν, δηλαδή κανόνας, δηλαδή νόμος. Θα το δούμε αυτό. Τώρα, αν πρέπει προκαταβολικά η ελληνική κυβέρνηση να αντιδράσει σε διεθνές επίπεδο, όχι ακόμα, γιατί δεν μπορεί να αντιδράσει, γίνεσαι και γραφικός αλλιώς, σε απλές εικασίες.
1: Σε κάτι διαδόσεις που δεν έχει νομική υπόσταση. Δηλαδή.
0: Δεν έχει ακόμα νομική υπόσταση. Σε περίπτωση όμως που αυτό, μπορείς να αντιδράσεις και εσύ με δικούς σου ανθρώπους, οι οποίοι είναι σε επίπεδο δημοσιογραφίας, σε επίπεδο αναλυτών, όπως κάνουν εκεί οι Τουρκοί. Δηλαδή, και τους λες, αυτά δεν στέκουν για αυτό και για αυτό το λόγο. Σε τέτοιο επίπεδο, ναι. Αλλά σε επίπεδο κρατικό, επίσημο, δυστυχώς πρέπει να γίνει η πράξη, δηλαδή πρέπει να ψηφιστεί ο νόμος, να τον δούμε, και αναλόγως η Ελλάδα να κάνει πάρα πολλά τα οποία μπορεί να κάνει.
2: Τι ισχύ μπορεί να έχει αυτός ο νόμος, δηλαδή πώς μπορεί να τον χρησιμοποιήσει η Τουρκία?
1: Και τι, γιατί, μπορεί να κάνει.
2: Ναι, ακριβώς, ναι, γιατί ακούμε και κάτι περίεργα, δηλαδή, λέει, ποια Βυζαντινή Αυτοκρατορία, να την ονομάσετε Νέα, ναι, Ρώμη, ναι, το Νατάλ. Να αρχίσουμε κι εμείς να λέμε ότι δεν είναι η Τουρκία, είναι Μικρά Ασία.
0: Ναι, όλη αυτή η λογική έγκυται στο ψυχολογικό bullying, να το πω έτσι, στις ψυχολογικές επιχειρήσεις. Ένα από τα κεφάλαια από διδάσκω σχολή πολέμου του πολεμικού ναυτικού είναι και αυτό. Ψυχολογικές επιχειρήσεις, δηλαδή πώς ο αντίπαλος σου σπάει τα νεύρα, να το πω έτσι λαϊκά, και προσπαθεί να σε κάνει να αντιδράσεις σπασμωδικά και να ακολουθείς τη δικιά του λογική και πολιτική, χάνοντας την ψυχραιμία σου. Στην προκειμένη περίπτωση λοιπόν, η ιστορία έχει γραφτεί. Η ιστορία θα χρησιμοποιηθεί σε διεθνές επίπεδο, εφόσον απαιτηθεί. Mm-hmm. Θα ξεκινήσουμε από απλά πράγματα. Η Τουρκική Ακαδημία, έχω τον τόμο, έχω το βιβλίο δηλαδή, γι' αυτό το λέω τώρα, δεν είναι έτσι θεωρητικό παράδειγμα. Η Τουρκική Ακαδημία το 1948 έγραψε ένα πολύτομο έργο, το οποίο λέγεται Αιγαί, το Αιγαίο, The Yunnan Tarihi, και η ιστορία των Ιώνων, των Ελλήνων. Ναι. Αυτό και μόνο θα το έπαιρνα παραμάσχαλα και θα πήγαινα στα διεθνή φόρα και θα έλεγα, πρώτον, η ίδια η Ακαδημία τους ονομάζει το Αιγαίο των Ελλήνων, των Ιώνων, ήδη από την αρχαιότητα μέχρι σήμερα. Τα Οθωμανικά αρχεία ονομάζουν την Κωνσταντινούπολη, όχι Ισταμπούλ, αλλά Κωνσταντινία, Κωνσταντινούπολη δηλαδή, και η Μαύρη Θάλασσα και το Αιγαίο ονομάζονται Μπάχρι Ρουμ, που σημαίνει Θάλασσα των Ρωμιών. Λοιπόν, εφόσον θεωρούν ότι είναι διάδοχη κατάσταση της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας η Τουρκία, ας κρατήσει και αυτή την ιστορική ονομασία που έδινε στην ευρύτερη περιοχή και στις καταστάσεις περιοχή.
1: Άρα εσείς λέτε ότι πρέπει να διεθνοποιήσει ουσιαστικά η χώρα μας το θέμα σε φόρα όταν αντιλαμβάνομαι
0: ακριβώς.
1: Περάσει ο νόμος. Απευθυνόμενοι από Ευρωπαϊκή Ένωση, ΝΑΤΟ, ΟΗΕ,
0: παντού. Όπου είμαστε με την Τουρκία εμπλεκόμενοι ξεκινάμε. Θέλει να πει στην Ευρωπαϊκή Ένωση.
1: Ωραία. Να το παρουσιάσουν ως, να το παρουσιάσουμε ως διμερή τεχνική διαφορά, όπως διαβάζουν κάποιοι, αλλά είναι συνολικότερα ζήτημα σταθερότητας της Ανατολικής Μεσογείου.
0: Αφορά διεκδίκηση και αμφισβήτηση κυριαρχικών δικαιωμάτων και κυριαρχίας, θα έλεγα, σε κάποιες περιπτώσεις, εφόσον λέει για τα νησιά μας, τα μεγάλα κιόλας, όχι μόνο τις βραχονήσιδες. Ευρωπαϊκού εδάφους. Mm. Άρα αφορά την Ευρωπαϊκή Ένωση. Στο ΝΑΤΟ είμαστε σύμμαχοι, τι είναι αυτά που κάνει η σύμμαχος Τουρκία. Και σε επίπεδο επικοινωνιακό, αν θέλετε, σε διεθνή συνέδρια, σε θέματα πολιτιστικά, σε επιτροπές πολιτισμού στην Ευρωπαϊκή Ένωση κτλ. Ότι εδώ πέρα πάνε να διαστρεβλώσουν την ιστορία, ακόμα και τη δικιά του. Όχι τη δική μας μόνο, όπως εμείς δηλαδή χρησιμοποιούμε νορολογία και όπως είναι καταγεγραμμένα στα βιβλία, διότι η ελληνική ιστορία αποτελεί μέλος ευρωπαϊκής ιστορίας.
2: Πολύ ενδιαφέρον. Σε μια παλαιότερη συνέντευξη μας είχατε πει και για την κουζίνα την τουρκική που διεκδικούν να μας πάρουν
1: μέχρι. Ναι, πολλά
2: και,
1: πράγματα.
2: Ναι, ναι, και μάλιστα μας είχατε πει κάτι πάρα πολύ ενδιαφέρον. Που έμαθαν να μαγειρεύουν και να έχουν κουζίνα οι Τούρκοι, οι Οθωμανοί, οι οποίοι ήταν νομάδες.
0: Αυτό δεν είναι καθόλου αφαίρετο. Τα Οθωμανικά αρχεία, τα οποία έχω ερευνήσει την περίοδο του διδακτορικού μου, εδώ και 40 χρόνια, γράφουν ακριβώς αυτό. Όταν πας να δεις το υποκείμενο, δηλαδή ποιος μαγειρεύει, ποιος παίζει μουσική, ποιος χτίζει, ποιος γράφει, δηλαδή ποιος δημιουργεί πολιτισμό, το υποκείμενο, η μονάδα, ο άνθρωπος δηλαδή. Αυτοί δεν είναι Τούρκοι. Αυτοί είναι Οθωμανοί υπήκοοι, Ρωμιοί, Εβραίοι, Αρμένοι, οι οποίοι ως ρεαγιά, δηλαδή ως κοπάδι υπήκοοι, είναι αναγκασμένοι να κάνουν αυτό που λέμε σήμερα πολιτισμό, διότι τα πολιτιστικά στοιχεία που σχετίζονται, όπως ξανά είπα προηγουμένως, με το χτίσιμο, το ράψιμο, τη μουσική, το μαγείρεμα, αυτά που σήμερα θεωρούμε πολιτιστικά στοιχεία δηλαδή, τα θεωρούνται επί Οθωμανικής Αυτοκρατορίας αγκαρίες και δίδονται να τα κάνουν οι υποδεέστεροι. Δηλαδή αυτοί που δεν ήταν μουσουλμάνοι, έστω και αν ήταν Οθωμανοί υπήκοοι. Άρα λοιπόν αυτός ο οποίος μαγειρεύει και κάνει την κουζίνα, αυτός που παίζει μουσική και κάνει τη μουσική, που σήμερα έτσι ελαφρά την καρδία ονομάζουμε τουρκική, δεν είναι Τούρκος. Τι να κάνουμε.
2: Σας ευχαριστούμε πολύ, κύριε Σταδακόπουλε.
0: Και εγώ την καλημέρα.
2: Πάντα πολύτιμη η συμβολή σας στα δρόμενα.
3: Real FM. Μπούπι, φέρε το λουρί.
4: Πάμε να δούμε σπίτια.
5: Ναι, καλά. Στον κτηνίατρο θα πάμε.
4: Όχι, βρε.
6: Πήραμε την προέγκριση στεγαστικού από την Εθνική.
5: Με δουλεύεις, αφού προχτές κάναμε την αίτηση.
6: Μα έτσι γίνεται στην Εθνική. Σε 48 ώρες από την υποβολή της αίτησης έχεις προέγκριση και σε 48 ώρες από την υπογραφή της σύμβασης έχεις τα χρήματα. Απλά και ανθρώπινα.
5: Τακί, έτσι και μου λες ψέματα. Και πάμε κτηνίατρο. 48 θα είναι η ώρα.
6: Wow. Μπούπι, πώς μιλάς έτσι. Είμαστε στον αέρα. Να πέσει το τζίγκλι, παρακαλώ.
3: Τάκης και Μπούπης.
6: Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Πληροφορίες στο nbg.gr.
7: Τάκη μου, θα μου φέρεις ένα ποτήρι κρύο νερό?
8: Ό,τι θέλει το κορίτσι μου.
7: Α, Τάκη, όχι κρύο, θερμοκρασία δωματίου.
8: Εννοείται, αγάπη μου.
7: Α, μήπως να μου έφτιαχνες ένα τσάι καλύτερα?
8: Ζεστό νεράκι για το τσαγάκι σου. Έφτασε.
7: Τάκη, περίμενε. Τι θέλω άραγε?
8: Ξέρω εγώ τι θες, μωρό μου. Το νέο ψύκτη της Rainbow Waters.
9: Επιτραπέζιος ψύκτης αφής Rainbow Waters. Για περιόριστο, φιλτραρισμένο, φρέσκο νερό στη στιγμή, σε όποια θερμοκρασία επιθυμείτε. Περιβάλλοντος, παγωμένο και ζεστό. Μπείτε τώρα στο rainbowwaters.gr και πείτε αντίο στα πλαστικά μπουκάλια. Rainbow Waters. Φρόντισε το περιβάλλον όπως αυτό εσένα.
10: Ω, το γλάτωσε! Έλα μπρο, πάμε κι εμείς. Μισό να πιω νερό.
11: Αν έχεις πιει νερό με τη χούφτα σου από τη βρύση στο ανοιχτό, τότε ξέρεις πως είμαστε από πάντα δίπλα στο μπάσκετ. Παίζουμε στην ίδια ομάδα, σεβόμαστε κάθε σταγόνα. ADAP, επίσημος χορηγός του EuroLeague Final Four της Αθήνας, presented by Etihad.
12: Όταν είσαι επαγγελματίας και έχεις επιχείρηση, δεν αρκούν τα μεγάλα λόγια. Πρέπει να αποδεικνύεις την αξία σου κάθε μέρα. Με έργα, Νέες εκδόσεις έργων των επαγγελματικών Vans της Mercedes-Benz. Κάνε τώρα δικό σου το κορυφαίο Vito ή Sprinter με ακόμα πιο πλούσιο εξοπλισμό και σε ασύγκριτη τιμή. Mercedes-Benz Vans Ergon Edition. Μιλάνε με έργα. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό οχημάτων. Μάθε περισσότερα στο mercedes-benz.gr.
4: Μηχανικέ,
13: ξεκινάμε τα μετά στο υπόγειο.
4: Το σκυρόδαμα σήμερα θα περιέχει Πένετρον Άντμιξ της Πένετρον.
13: Άρα, τέλος οι μεμβράνες και τα μπαλώματα. Στεγανοποίηση από μέσα.
4: Σωστά. Χρόνια χρησιμοποιείται η Πένετρον στα μεγάλα έργα, παρέχοντας προϊόντα κρυσταλλικής δράσης και για στεγανοποίηση υφιστάμενων κατασκευών. Πένετρον. Για έργα που αντέχουν στο χρόνο.
14: Ό,τι αντέχει στο χρόνο έχει αξία και η σκίαση έχει τη δική της αξία με τεντόπανα κάλμπαρι. Τα τεντόπανα κάλμπαρι είναι πιστοποιημένα υφάσματα εξαιρετικής διάρκειας και αντοχής που προσφέρουν έως και πλήρη σκίαση συμβάλλοντας στην εξοικονόμηση ενέργειας. Συμβουλευτείτε έναν ειδικό και δώστε αξία στο χώρο σας με τα κορυφαία τεντόπανα κάλμπαρι. Γιατί για τεντόπανα καλύτερα κάλμπαρι.
15: Μικρές επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες, λάβετε θέσεις. ES1 Go!
16: Κάνε την πιο γρήγορη εκκίνηση με το ES1 Go. Γιατί η απλή ενημέρωση της My Data πλέον δεν αρκεί. Η ηλεκτρονική τιμολόγηση γίνεται υποχρεωτική και απαιτεί νέα εφαρμογή. Το ES1 Go εκδίδει και στέλνει αυτόματα ηλεκτρονικά τιμολόγια και δελτία αποστολής σε ΑΑΔΕ και πελάτες, ενημερώνοντας και την εφαρμογή του λογιστή σου. Και με AI για να δουλεύεις έξυπνα και γρήγορα. Ξεκίνα τώρα και κέρδισε έναν χρόνο δωρεάν πάροχο και φοροαπαλλαγές. Μάθε περισσότερα στο ES1Go.gr. ES1 Go. Με την εγγύηση της Centers of One.
17: Oh, τι έπαθες?
18: Έσπασα το τζάμι της μπαλκονόπορτας. Τώρα πρέπει να παίρνω τηλέφωνο, να έρχονται μάστορες στο σπίτι να μετρήσουν, να φύγουν, να ξανάρθουν. Πότε θα βρω χρόνο για όλα αυτά?
17: Ταυτότητα έχεις?
18: Τι, θα χρειαστώ και ταυτότητα? Στην ταυτότητα είμαι 15 χρονών. Θα πρέπει να βγάλω καινούρια.
17: Του κουφώματος λέω. LVL Window ID έχεις?
18: Έχω.
17: Ωραία. Τότε είναι απλό. Σκανάρεις το QR στο κούφωμα και βλέπεις ακριβώς αυτό που χρειάζεσαι. Πιστοποιήσεις, τύπο, διαστάσεις, αλλά και το ιστορικό του από τη μέρα που έχει παραγγελθεί. Εύκολα και γρήγορα με την πρώτη ψηφιακή ταυτότητα κουφώματος στην Ελλάδα.
18: Τέλεια, τώρα μου μένει χρόνος να βγάλω και εγώ νέα ταυτότητα.
16: LVL Window ID. Μία ακόμα καινοτομία από την LVL που αλλάζει τον τρόπο που βλέπεις το σπίτι σου. Δες τη ζωή αλλιώς μέσα από τα συστήματα αλουμινίου LVL.
19: Έχει ο καιρός γυρίσματα. Αλλά εσείς έχετε inverter Αγγλία θερμότητας Baxi και απολαμβάνετε απόλυτη άνεση κάθε εποχή. Ζέστη το χειμώνα, δροσιά το καλοκαίρι, ζεστό νερό όλο το χρόνο. Baxi, ο πρωταγωνιστής της Αγγλίας θερμότητας. Οι Αγγλίες θερμότητας Baxi συμμετέχουν στο πρόγραμμα «Αλλάζω σύστημα θέρμανσης και θερμοσύφωνα». Υδρομαρίν.
20: Το Γεωτεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας διοργανώνει ημερίδα με θέμα «Εγάλαιο και ποικίλο όρος».
21: Πράσινη υποδομή. Απαραίτητη για μια ανθεκτική και βιώσιμη πόλη. Την Παρασκευή 22 Μαΐου στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Κορυδαλού από τις 9 το πρωί έως τις 3.30 το απόγευμα.
20: Ελάτε να σχεδιάσουμε μαζί την πόλη του αύριο, γιατί το πράσινο είναι η δύναμή μας.
21: Με τη χρηματοδότηση του Πράσινου Ταμείου. Εξωστρεφής δράσης 2026.
22: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο. One, two.

0: Λοιπόν, έχοντας κάνει μια πραγματικά αριστοτεχνική διαχείριση του χρόνου για ακόμη μια ημέρα.
1: Εντάξει.
0: Ναι.
1: Και πολλές διαφημισούλες, ναι.
0: Ναι, ναι, ναι. Χτύπα ξύλο, καλά να είμαστε.
1: Φτουφτουφτού.
0: Λοιπόν.
1: Είπαμε και αποφασίσαμε.
0: Ναι, ναι, ναι. Και ζητήσαμε και ταπεινά συγγνώμη από τον Υφυπουργό Εργασίας, τον κύριο Καραγκούνη. Θα τον έχουμε αύριο.
1: Για να τον
0: το
1: έχουμε για αρκετό χρόνο, ναι, για να τώρα μας εξηγήσει έτσι αναλυτικά.
0: Ακριβώς, ακριβώς. Και νομίζω ότι για να κάνουμε και μια οικοδομητική συζήτηση.
1: Και όλα τα υπόλοιπα.
0: Ακριβώς.
1: Έχουμε και νόημα συζήτηση, το λέω για να μην.
0: Έχουμε πάρα πολλές απαντήσεις όμως. Όλος ο κόσμος ψάχνει να βρει τι είναι αυτό το οποίο, αυτή η οσμή εκεί στην, που έχει ενοχλήσει σχεδόν το μισό λεκανοπέδιο της Αττικής. Ο Δημήτρης, γιατί έχουμε τους καλύτερους ακροατές και τους πιο έξυπνους, και είναι η καλύτερη ρεπόρτερ. Ο Δημήτρης λέει, θυμήθηκε τη φοράδα σταλώνει. Λέει. Αυτό.
1: Ναι, εντάξει, αυτή η φοράδα.
0: Ο Γιάννης λέει το εξής. Από ομαδικό αερισμό από το στρατόπεδο Παλάσκα στο Σκαραμαγκά λόγω χαλασμένης φασκλάδας.
1: Εξαιρετικό. Εξαιρετικό. Εγώ αυτό που έχω να σας πω είναι δύο πράγματα, μάλλον δύο έχω να σας πω. Ένα. Ναι. Η Γερμανία στέλνει πάτριοτ στην Τουρκία παρακάμπτοντας τις Ηνωμένες Πολιτείες. Η Ελλάδα κινείται μαχητικά. Είναι ο τίτλος του ρεπορτάζ του Χρήστου Μαζανίτη. Μπείτε στο ενικός.gr να το διαβάσετε. Όπως πάντα είναι πολύ ενδιαφέρον. Ο Δημήτρης Χριστούλιας μας γράφει για τις δαντάδες της γειτονιάς.
0: Να, ακριβώς.
1: Σχεδόν 70.000 είναι οι ενδιαφερόμενοι. Να μην ξεχάσουμε να σας πούμε επίσης ότι ξεκινούν οι αιτήσεις για 70.000 βάουτσερ για τις παιδικές κατασκηνώσεις της ΔΥΠΑ. Στις 2 το μεσημέρι αρχίζουν οι αιτήσεις. Περιμένουμε και τα αποτελέσματα, ξέρω αν έχω χάσει πάλι κάτι, του κοινωνικού τουρισμού, ΟΕΟ, τα οριστικά.
0: Δεδομένου ότι η ΔΥΠΑ το τελευταίο χρονικό διάστημα βρίσκεται στο επίκεντρο για πάρα πολλά θεματάκια, νομίζω ότι μέσα στην εβδομάδα τρέχουν πολλά θεματάκια. Θα επιδιώξουμε να συνομιλήσουμε με τη διοίκηση της ΔΥΠΑ, που και οι δύο κυρίες, οι δύο επικεφαλείς, είναι ευγενέστατες και πάντα μας ενημερώνουν παρά τις δυσκολίες που μπορεί να παρουσιάζονται όσον αφορά εκεί στη ΔΥΠΑ και στις πλατφόρμες. Καταλαβαίνετε πολύ καλά τι θέλω να πω, αλλά νομίζω ότι μέσα στην εβδομάδα θα πρέπει να μας δώσουν και κάποιες απαντήσεις για όλα αυτά τα οποία είχαμε συζητήσει κατά το παρελθόν.
1: Είχα μια συζήτηση με την κυρία Βουτσά στο διάλειμμα, γιατί πολλοίς κόσμος τρέχει ακόμα να βγάλει ταυτότητα. Μέχρι τον Αύγουστο είναι η προθεσμία, υποτίθεται, την έκδοση νέων ταυτότητων σύμφωνα.
0: Από τον Αύγουστο και μετά απλά δεν θα μπορούμε να ταξιδεύουμε με την παλιά ταυτότητα. Ναι, ακριβώς, στο εξωτερικό.
1: Ναι.
0: Δεν σημαίνει ότι δεν θα έχει ισχύει στο εσωτερικό.
1: Σωστά.
0: Καλό βέβαια θα είναι σιγά σιγά να μπούμε όλοι στη διαδικασία, και το λέω πρώτα απ' όλα για να το ακούσω εγώ. Για να αλλάξουμε.
1: Ναι, εσύ να τα ακούσεις, Σπύρο μου, αλλά το θέμα είναι πού θα βρεις ραντεβού. Γιατί εγώ που ψάχνω αυτά έλεγα στην Κατερίνα.
0: Θα κλείσουμε το ραντεβού από σήμερα, παραδείγματος χάρη.
1: Για πότε, για τον Αύγουστο.
0: Μέχρι το τέλος Αυγούστου να το έχουμε βγάλει.
1: Ωραία. Αυτός. Έλεγα στην Κατερίνα ότι αυτή τη στιγμή. Βρήκα τελικά πόσα είναι στην Αττική. 4 διαθέσιμα στο διάλειμμα. Τα 6 κάναρα όλα. Σε όλη την Αθήνα.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, η Ρένα έχει στείλει ένα πολύ ωραίο μήνυμα. Καλημέρα, σας αγαπώ και τους δυο.
1: Καλημέρα, σας αγαπούμε.
0: Και εμείς σας αγαπούμε. Να είστε καλά.
1: Και εμείς.
0: Ναι.
1: Λοιπόν,
0: για πες.
1: Να πω ότι το Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας επιστρέπει σπίτι του εκεί που ξεκίνησαν όλα, στο Βιομηχανικό Μουσείο Φωταερίου στην Τεχνόπολη. Και μας καλεί να ξαναδούμε την ιστορία της ενέργειας από την αρχή, μέσα από δράσεις για όλους και παιδικά εργαστήρια. Εκεί τα παιδιά μαθαίνουν πώς γεννήθηκε η ενέργεια της πόλης, ανακαλύπτουν τα υλικά του εργοστασίου και δημιουργούν τα δικά τους έργα. Μπες στο gasmuseum.gr / actions και κλείσε τη θέση για το επόμενο εργαστήριο την Κυριακή 24 Μαΐου.
0: Έχουμε διαγωνισμό. Και έχουμε διαγωνισμό, εβδομαδιαίο διαγωνισμό, που το πρώτο και μεγάλο δώρο είναι 3 ημέρες στην Άνδρο, παρακαλώ. Διεκδικήστε λοιπόν ένα τριήμερο στην Άνδρο, στο εκπληκτικό ξενοδοχείο Περάκης, με θέα στο γαλάζιο του Αιγαίου, και ταξιδέψτε με το μεγαλύτερο στόλο ταχύπλοων παγκοσμίως, της SeaJets. Πληροφορίες στο hotelperakis.com και στο seajets.com. Το δεύτερο δώρο είναι μια δωροεπιταγή 1.500 ευρώ από την Κοτσόπουλος Home. Μεγάλες εκπτώσεις έως 40% σε όλα τα έπιπλα της Κοτσόπουλος Home. Επισκεφτείτε τα καταστήματα Κοτσόπουλος Home σε Μαρούσι και Παλαιοφάλιρο ή μπείτε στο gotsopoulos.gr. Το τρίτο δώρο, κυρία Στεφανία, είναι ένας αφιγραντήρας μόρης με 5 στάδια φιλτραρίσματος του αέρα, λειτουργίες στεγνώματος ρούχων, συνεχούς αφίγρανσης και χαμηλά επίπεδα θορύβου. Για να πάρετε μέρος στο διαγωνισμό, δεν έχετε παρά να μπείτε στο real.gr, να βρείτε τον Real Player και να ακολουθήσετε τις οδηγίες. Η κλήρωση θα γίνει τη Δευτέρα 25 Μαΐου στην εκπομπή του Μάνου Νιφλή και του Μπάμπη Παπαδημητρίου. Πού, Στεφανία μου?
1: Στα Γουρλίδικα τα παιδιά.
0: Έτσι.
1: Υπομονή στους δρόμους, είπε στον κόσμο.
0: Υπομονή στους δρόμους.
1: Ναι.
0: Ο άγνωστος οδηγός ταλαιπωρείται. All over the place.
1: Έχει παντού.
0: Είναι πολύ, είναι παντού. Είναι πολύ δύσκολη ημέρα. Πραγματικά πολύ δύσκολη ημέρα και στο κέντρο της Αθήνας έχει πάρα πολύ. Είναι κατακόκκινα τα πάντα. Λοιπόν.
1: Να πω μια τελευταία απλώς.
0: Να πεις μια τελευταία.
1: Γιατί
0: απλώς,
1: να μια ενημέρωση τελευταία,
0: παρακαλώ,
1: αφού είναι παντού. Κόκκινα.
0: Ναι.
1: Να πω ότι και στην Αττική εδώ υπάρχουν κάποιες καθυστερήσεις. Πρόσελευση είναι 5 με 10 λεπτά στην έξοδο για Λαμία, 5 με 10 λεπτά από Πλακεντίας έως Κηφισίας και προς αεροδρόμιο.
0: Ναι.
1: 15 με 20 λεπτά από μεταμόρφωση ως Κηφισίας, 10 με 15 λεπτά στην έξοδο για Λαμία.
0: Βοήθειά μας. Βοήθειά μας και βοήθειά σας. Ο άγνωστος οδηγός, είπαμε, ταλαιπωρείται υπερβολικά. Παραδίδουμε γρήγορα το στούντιο, το ραδιοθάλαμο του Real FM, στο Dynamic Duo του σταθμού μας, τον Ιωσήφ Καλαμαράκη και την Αμαλία Κάτζου. Την Αμαλία Κάτζου και τον Ιωσήφ Καλαμαράκη. Εμείς θα τα πούμε. Γιατί με κοιτάς έτσι, παιδάκι μου?
1: Όχι.
0: Εμείς θα τα πούμε αύριο. Πρέπει να φύγουμε.
1: Ναι, θα τα πούμε αύριο. Γεια σας, καλημέρα.
2: Real FM.

0: κάτι μου μυρίζει.
1: Τι μυρίζει, Αμαλία μου?
2: Πού να ξέρω εγώ, δεν ξέρω να είναι κι άλλοι.
1: Τι ήταν αυτό που πάθαμε?
2: Και εμένα μύριζε και που ήμουν, γιατί η εφημερίδα είναι εκεί συγκρού στο ύψος της Καλλιθέας. Κάποια στιγμή είχα ανοιχτό το παράθυρο και κάτι, βλέπω, είμαι καυσαέριο είναι αυτό, έχει τίποτα κανένα φορτηγό με καμιά εξάτμιση, και έκλεισα το παράθυρο. Παιδιά, ήταν έντονη η δυσοσμία, πραγματικά, και μου δημιούργησε και δυσφορία. Αλλά τι να πω, τι είναι αυτό τελικά, έχουμε καταλάβει?
1: Μέχρι τώρα δεν υπάρχει κάποια εξήγηση.
2: Πλό μυστηρίου.
1: Επίσημη τουλάχιστον. Αυτή η έντονη οσμή, η οποία απλώθηκε από το Λαγονίσι μέχρι και τη Δραπετσόνα τουλάχιστον, και αναστάτωσε όλους εκεί πέρα τους κατοίκους, στα νότια προάστια. Τρεις ώρες τουλάχιστον, για να μην πούμε και παραπάνω, ήταν έντονη αυτή η
2: πολύ
1: οσμή.
2: Έντονη, πολύ έντονη. Και βεβαίως οι αρχές εξέτασαν σενάρια διαρροής φυσικού αερίου, το πρώτο που σκέφτεσαι και έρχεται στο μυαλό, υδρογόνων ανθράκων και θαλάσσιας ρήπανσης. Πάντως, μέχρι στιγμής δεν έχει εντοπιστεί η πηγή του φαινομένου. Δέσφα, δηληστήρια αλλά και η Ψιτάλια τι έκαναν? Βρέθηκαν στο επίκεντρο των ερευνών, αλλά είπαν ότι δεν υπάρχει
1: διαρροή. Δεν υπάρχει διαρροή.
2: Ακριβώς.
1: Δεν υπάρχει καμία διαρροή. Οι άνθρωποι είχαν βγει στους δρόμους, είχαν βγει νέοι, είχαν βγει γέροι, είχαν βγει οι οικογένειες, τα παιδιά, οι μαμάδες, οι παππούδες, όλοι είχαν βγει.
2: Και ο παππούς.
1: Και ο παππούς είχε βγει στον δρόμο. Τι γίνεται ρε παιδιά, τι είναι αυτό που μυρίζει? Κάτι μυρίζει εδώ πέρα.
0: Κάτι μου μυρίζει.
1: Α, και ο Γιώργος Αυτιάς λέει κάτι μυρίζει εδώ. Μέχρι στιγμής λοιπόν δεν μπορούν να πούνε με σιγουριά τι ήταν αυτό το οποίο μύριζε. Και το ερωτηματικό το μεγάλο είναι ποια ήταν και η σύσταση αυτού του αερίου. Δηλαδή η χημική σύσταση αυτού του αερίου. Τι είναι αυτό το πράγμα τέλος πάντων? Ενδεχομένως λέει σήμερα να γίνουν κάποιες αναλύσεις από αυτό το αέριο και να έχουμε τα πρώτα αποτελέσματα για να μάθουμε τη χημική σύσταση. Τι αέριο ήταν αυτό? Αλλά όπως είπες και εσύ, βγήκαν στους δρόμους ο ΔΕΣΦΑ, η πυροσβεστική, το λιμενικό.
2: Ναι. Η πολιτική προστασία. Βεβαίως. Αλλά μέχρι στιγμής δεν ξέρουμε από τι προήλθε αυτή η οσμή και τη σύστασή της, όπως είπε και ο Ιωσήφ. Περιμένουμε να δούμε αν υπάρχει κάποια ανακοίνωση σήμερα.
1: Μία εξήγηση είναι αυτή που έδωσε ο Δημοσθένης Αριγιάννης, ο καθηγητής περιβαλλοντικής μηχανικής και διευθυντής του Ινστιτούτου Ερευνών, μιλώντας χθες στο Δελτίο Ειδήσεων του Αντένα και στον Νίκο Χατζηνικολάου. Να ακούσουμε λοιπόν τι είπε ο κύριος Σαριγιάννης για το πιθανότερο σενάριο.
3: Έχουμε καθόλου εικόνα για το τι μπορεί να είναι αυτή η έντονη οσμή στο λεκανοπέδιο τις τελευταίες ώρες?
4: Εγώ θεωρώ ότι το σενάριο διαρροής, πέρα από τις επίσημες διαβεβαιώσεις και τεχνικά, θεωρώ ότι δεν υφίσταται. Θεωρώ το πιο πιθανό. Υπάρχουν τρία διαφορετικά σενάρια που αυτή τη στιγμή είναι τα κυρία για μένα. Ένα είναι ότι πρόκειται για καθαρισμό ή για venting, όπως λέμε, το να εξαερώσει κάποιους ατμούς από υδρογονάνθρακες, σε ένα τάνκερ, δεξαμενόπλιο ή εμπορικό, στον ευρύτερο Σαρονικό, αγκυροβολημένο στον ευρύτερο Σαρονικό, κάπου στην περιοχή ανάμεσα στη Σαλαμίνα, Αίγινα και το Σούνιο. Άρα εκεί είναι εκεί που θα εστίαζα εγώ την έρευνά μου και με το λιμενικό αντίστοιχα. Δεν μιλάω για πλοία που κινούνται, μιλάω για πλοία που είναι αγκυροβολημένα.
1: Αυτό είναι το πιθανότερο σενάριο σύμφωνα με τον κύριο Σαριγιάννη. Καθαρισμοί λοιπόν, εργασίες καθαρισμού σε κάποιο δεξαμενόπλιο.
2: Ναι.
1: Έτσι. Και υπήρξαν αυτοί οι ατμοί, ας το πούμε, από τα αέρια τα οποία απελευθερώθηκαν.
2: Ναι. Επειδή ξέρετε, εμάς μας αρέσουν, στους Έλληνες εννοώ, μας αρέσουν οι θεωρίες συνωμοσίες. Τι δεν έχω ακούσει από χθες? Ότι θα κάνει μεγάλο σεισμό, ότι όλη αυτή η μυρωδιά προέρχεται από την Εθιάφη και ότι αυτό σημαίνει ότι να προετοιμαζόμαστε. Άλλοι λένε άλλο, ότι μας ψεκάζουν. Το λέει καλημέρα και ο Χρήστος από τη Νέα Σμύρνη, κάνοντας βέβαια πλάκα ο Χρήστος από τη Νέα Σμύρνη, και καλημέρα. Το τι, δηλαδή δεν χρειάζεται.
1: Για το ηφαίστειο στα Μέθανα, άκουσα ότι ετοιμάζεται να εκραγεί. Εν τω μεταξύ, παιδιά, να ξέρετε, οι Θεσσαλονικοί γελάνε μαζί μας, γιατί είστε Θεσσαλονίκη για παράδειγμα, και πρέπει να σου το πω αυτό. Εμένα ήταν το πρώτο που πήγε στο μυαλό μου. Αυτή η δυσοσμία, τέλος πάντων, η έντονη οσμή ενός αερίου, είναι πάρα πολύ συχνό φαινόμενο στη Θεσσαλονίκη τους θερινούς μήνες.
2: Ναι.
1: Γιατί υπάρχει εκεί πέρα αυτό το πρόβλημα στο Θερμαϊκό, με τη μόλυνση, με το φυτοπλάνκτον, και πάρα πολύ συχνά λοιπόν οι Θεσσαλονίκοι παραπονούνται
2: για
1: αυτή την έντονη οσμή. Οπότε οι φίλοι μας πάνω από τη Θεσσαλονίκη είπαν: παιδιά, χαλαρώστε λίγο, κάτι τέτοιο πρέπει να συμβαίνει.
2: Ναι.
1: Μέχρι τώρα πάντως δεν μπορούμε να πούμε με σιγουριά

0: ποιο είναι ακριβώς το αίτιο. Ο κύριος Κολυδάς, για παράδειγμα, ο μετεωρολόγος, λέει ότι είναι πάρα πολλές οι πιθανές αιτίες. Το ένα είναι λιμενικές ή ναυτιλιακές δραστηριότητες, όπως λέει δηλαδή και ο κύριος Σαριγιάννης, καύσιμα, λίμματα, ακόμα και οργανική αποσύνθεση ή φυτοπλανκτών. Αυτό το οποίο λέμε, ας πούμε, για τη Θεσσαλονίκη. Έτσι. Σήμερα λοιπόν θα περιμένουμε τα αποτελέσματα από την έρευνα που κάνει το ΕΚΠΑ σχετικά με τη χημική σύσταση του αερίου που αναστάτωσε χθες τα νότια προάστια. Για να καταλάβουμε κι εμείς τι ήταν αυτό που τελικά ξεσήκωσε τον κόσμο για τουλάχιστον 3 ώρες εκεί σε όλο το παραλιακό μέτωπο. Η Κατερίνα μας, βέβαια, η Κατερίνα Βουτσά που είναι στην επιμέλεια του ήχου απέναντί μας, δεν πήρε χαμπάρι. Είναι στο παλαιοφάλιρο, δεν μύρισε τίποτα.
1: Μπράβο, Κατερίνα, δεν μυρίζεις μάλλον, δεν έχεις καλή όσφρηση. Α, μυρίζεις, αλλά δεν το πει. Εγώ έχω πολύ έντονη όσφρηση. Πραγματικά ήταν κάποια στιγμή ένιωσα και δυσφορία. Είναι αλήθεια αυτό. Τώρα να δούμε από τι προήλθε. Να το δούμε.
0: Λογικά λοιπόν σήμερα θα έχουμε τα αποτελέσματα. Η κυρία Αμαλία Κάτζου βρίσκεται στο ένα μικρόφωνο του αληθινού ραδιοφώνου.
2: Κάτι μου μυρίζει.
0: Βαπ, κάτι της μυρίζει.
1: Και ο κύριος Ιωσήφ Καλαμαράκης στο άλλο μικρόφωνο.
3: Βρώμα δυσοβία.
1: Έτσι.
0: Μπόχα. Ατελείωτη.
1: Έτσι.
0: Η κυρία Κατερίνα Βουτσά απέναντί μας στην επιμέλεια του ήχου. Ναι, η αλήθεια είναι ότι βρώμησε λίγο χθες. Και η κυρία Εύη Βουγιουκλιώτη στο τηλεφωνικό μας κέντρο στο 211-200-8200. Τι λένε εδώ οι ακροατές στα μηνύματά τους για τη χθεσινή αυτή δυσάρεστη εμπειρία. Καλημέρα στο φίλο μας τον Νίκο. Τι ήταν αυτή η μεγάλη δυσοσμία, λέει, που δεν μπόρεσε το ανίκανο κράτος να εντοπίσει. Τι να κάνει, βρε Νικόλα. Βγήκαν όλες οι υπηρεσίες από την πρώτη στιγμή, τρέχανε, κάνανε μετρήσεις. Δεν υπήρχε διαρροή. Τώρα λοιπόν, όπως σας λέγαμε, ψάχνουν σήμερα τα αποτελέσματα της αναλύσης σχετικά με τη χημική σύσταση. Να δούμε τι ήταν αυτό ακριβώς και από πού προήλθε. Αλλά όπως ακούσατε νωρίτερα, το πιθανότερο σενάριο είναι κάποιες εργασίες σε κάποιο πλοίο. Καλημέρα και στην Αλεξάνδρα. Παιδιά, δεν είχαν πει, λέει, ότι οι αγελάδες βγάζουν το μεθάνιο. Γι' αυτό και έχει ακρίβεια στο Μοσχάρι. Λοιπόν, μας εκδικούνται οι αγελάδες, μιας και αυτές ευθύνονται για το περιβάλλον. Καλημέρα, Αλεξάνδρα. Καλημέρα και στον Δημήτρη. Ο Δημήτρης έχει άλλη εξήγηση. Φίλοι, λέει, θα σας στεναχωρήσω, αλλά η οσμή είναι από την κοινωνία μας που βρίσκεται σε αποσύνθεση. Καλημέρα, Δημήτρη.
1: Καλημέρα, Δημήτρη.

0: Εντάξει, πιστεύουμε να λυθεί το μυστήριο σχετικά με την Οσμή. Ψυχραιμία όμως, ας αφήσουμε στην άκρη τις θεωρίες συνωμοσίας. Έτσι, να αποφανθούν οι ειδικοί.
1: Ξεσάλωσαν, παιδί μου, χθες ειδικά στα social media.
0: Δεν υπήρχε αυτό.
1: Ξεσάλωσαν. Αυτά έτσι που έλεγε η Αμαλία νωρίτερα, δηλαδή τα διαβάσατε όλοι. Έρχεται σεισμός, έρχεται η ηφαίστειο από τα Μέθανα, θα γίνει έκρηξη εκεί, θα μας πάρει και θα μας σηκώσει.
0: Μας ψεκάζουνε για να μας εξαφανίζουνε. Τα γνωστά.
1: Αλλά αυτό είναι γνωστό, ότι είμαστε ψεκασμένοι είναι γνωστό.
0: Καλά τώρα, αυτό να το λέμε.
1: Καλά τώρα.
0: Λίγο σε διαφημιστικό περιβάλλον, η ΕΚΟ, μεγάλος χορηγός του ΕΚΟ Ράλι Ακρόπολης, δίνει την εκκίνηση με μια εξαιρετική προσφορά για τους οδηγούς. Κάθε Παρασκευή και Σάββατο μέχρι το τέλος Ιουνίου, η ΕΚΟ Premium 98 σε ακόμα καλύτερη τιμή και με διπλάσιους Smile πόντους για τα μέλη του ΕΚΟ Smile. Η ΕΚΟ Premium 98 προσφέρει ανώτερη αίσθηση οδήγησης, οικονομία έως και 53 χιλιόμετρα περισσότερο αναγέμισμα και προστασία κινητήρα που μειώνει φθορές και τριβές μόνο στην ΕΚΟ.
2: Ο θεριστής έρχεται.
0: Ο θεριστής
1: φταίει. Καλά, έρχεται ο θεριστής, έρχεται. Αλλά πέρα από το θεριστή έρχεται και το Μουντιάλ. Ιούνιο έρχεται Μουντιάλ, Ηνωμένες Πολιτείες, Μεξικό.
0: Ωραία.
1: Και Καναδά. Θα χορτάσουμε μπάλα εμείς. Και επειδή αυτές τις μέρες βλέπουμε συνέχεια ποδόσφαιρο και θα βλέπουμε και όλο το καλοκαίρι όλη τη μέρα ποδόσφαιρο, γι' αυτό και εγώ είπα να βάλω κάτω γρασίδι, παίκτες γύρω μου, ξέρετε, όλα αυτά τα ωραία. Τώρα εσείς θα σκεφτείτε αν έχω τρελαθεί. Η απάντηση είναι ναι, αλλά έχω τρελαθεί από τη χαρά μου. Γιατί αγόρασα extra large τηλεόραση από τα public και ζω κάθε match σαν να είμαι μέσα στο γήπεδο. Νιώθω κι εγώ μέση ρε παιδί μου. Μπαίνω μέσα και αλωνίζω το γρασίδι.
0: Μπράβο παιδί μου, μπράβο.
1: Ζήστο κι εσύ λοιπόν με κορυφαία extra large τηλεόραση από τα public, άτοκα και χωρίς κάρτα, με μείον 50% στην επέκταση εγγύησης SafetyNet και με δωρεάν μεταφορικά. Extra large λοιπόν τηλεόραση από τα public, άτοκα και
0: πολύ
1: χωρίς
0: ωραία
1: κάρτα, για να απολαύσεις το Μουντιάλ με τον καλύτερο τρόπο. Μια χαρά, άντε να έρθει παιδιά το Μουντιάλ, να χαρούμε κι εμείς λίγο.
3: Κάτι μου μυρίζει.
1: Και εμένα μου μυρίζει, η αλήθεια είναι, και ας βρίσκομαι στα κεντρικά προάστια εκεί της Αττικής, αλλά έχω μία ευαισθησία.
3: Έχω μύτη εγώ
1: και τα πιάνω όλα στον αέρα. Θα επανέλθουμε στο θέμα με ό,τι νεότερες πληροφορίες υπάρχουν. Υπάρχει όμως ένα άλλο πάρα πολύ σημαντικό θέμα που θα μας αναλύσει αμέσως τώρα η Αμαλία.
0: Λοιπόν, αφορά τις συντάξεις χειρίας και βεβαίως όλο το θέμα δημιουργήθηκε μετά την απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας σχετικά με τη χορήγηση της εθνικής σύνταξης σε περιπτώσεις σώρευσης περισσότερων συντάξεων. Δηλαδή, για να το πω λίγο απλά να το καταλάβει ο κόσμος. Τι αλλάζει μετά την απόφαση του δικαστηρίου ή τι αναμενόταν να αλλάξει? Λοιπόν, είναι η αποκαλούμενη εγκύλωση Τσακλόγλου, η οποία έχει εκδοθεί το 2021 ερμηνεύοντας τον νόμο Κατρούγκαλο. Και προέβλεπε ότι ένας συνταξιούχος δεν μπορεί να λαμβάνει περισσότερες από μία εθνικές συντάξεις. Έτσι λοιπόν το Συμβούλιο της Επικρατείας έκρινε ότι η συγκεκριμένη προσέγγιση βρίσκεται εντός της συλλογικής του νόμου. Και τώρα η απόφαση συγκεκριμένη επαναφέρει στο προσκήνιο το ζήτημα των συντάξεων χειρίας που έχουν όμως απονεμηθεί μετά, από το 2019 και μετά. Δηλαδή όταν άρχισε να εφαρμόζεται ο νόμος Κατρούγκαλου, καθώς θα μπορούσε να τεθεί θέμα να προσαρμογή στο ποσό για όσους όσοι λαμβάνουν και δικιά του σύνταξη και σύνταξη χειρίας. Με την απόφαση του ΣΤΕ θα μπορούσαν να γίνουν αναπροσαρμογή ποσών για τη δεύτερη σύνταξη. Άρα να μειωθεί η σύνταξή τους ή να πάρουν μόνο τη μία σύνταξη. Λοιπόν, όλο αυτό λοιπόν το θέμα είχε δημιουργήσει μεγάλη ανησυχία για τους 100.000 περίπου συνταξιούχους που λαμβάνουν δύο συντάξεις. Και στο λιτέρο θα γίνει. Θα πατήσουν πάνω σε αυτή την απόφαση και θα μας κόψουν τις συντάξεις. Τι και είχαν οι άνθρωποι. Έτσι λοιπόν, σε επικοινωνία που είχαμε την Υπουργό Εργασίας, την κυρία Νίκη Κεραμέως, θα έρθει νομοθετική ρύθμιση, μόλις καθαρογραφεί η απόφαση του Αριουπάγου, η οποία θα βάζει stop στο να κοπούν οι συντάξεις. Δεν κόβονται οι συντάξεις.
1: Δεν θα υπάρξει δηλαδή καμία μείωση. Σε συντάξεις χειρίας.
0: Ακριβώς. Ουσιαστικά δεν θα ενεργοποιηθεί με νομοθετική ρύθμιση η απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας για τις Συντάξεις Κυρίας. Και την ίδια στιγμή η κυβέρνηση και το Υπουργείο Εργασίας και ο Υπουργός λέει ότι δεν θα ενεργοποιηθεί ούτε η δεύτερη εκκρεμή διάταξη του νόμου Κατρούγκαλου, αμάν αυτός ο νόμος Κατρούγκαλου, που αφορά τις συντάξεις κυρίας του ιδιωτικού τομέα. Θυμάσαι τη συζήτηση ότι μετά την πάροδο 3 ετών από την έναρξη καταβολής της σύνταξης κυρίας, το ποσοστό της σύνταξης μειώνεται από το 70% στο 35%.
1: Εγώ το θυμάμαι αυτό.
0: Λοιπόν,
1: αλλά
0: αυτό...
1: θυμάμαι και κάτι άλλο, θα σου το πω σε λίγο.
0: Ναι. Στην περίπτωση που ο δικαιούχος εργάζεται ή λαμβάνει δεύτερη σύνταξη. Τι λέγανε, αυτό έπρεπε να έχει εφαρμοστεί. Έχει εφαρμοστεί για το δημόσιο, δεν έχει εφαρμοστεί για το ιδιωτικό τομέα. Υπήρξε λοιπόν και υπάρχει μία φημολογία ότι αν αρχίζει να εφαρμόζεται, θα αναγκαστούν οι συγκεκριμένοι συνταξιούχοι να δώσουν πίσω χρήματα. Δεν θα υπάρξει αυτό, γιατί μάλλον και εκεί παγώνει όλο αυτό και θα έρθει και ρύθμιση. Οπότε ούτε εδώ ενεργοποιείται η μείωση μετά την τριετία. Άρα για τις συντάξεις κυρίας, αυτό λένε από το Υπουργείο Εργασίας και η Υπουργός κυρία Νίκη Κεραμέως, δεν θα υπάρξει καμία περικοπή. Εντάξει, αυτό έλειπε. Οι άνθρωποι παίρνουν, τους έχουν κόψει, που τους έχουν κόψει με στα μνημόνια τα πάντα, να τους κόβουν κι άλλο τις συντάξεις. Όχι, δεν θα κοπούν.
1: Να ακούσουμε λοιπόν τι είπε η Υπουργός Εργασίας χθες το πρωί στο Open στην εκπομπή του Μάνου Νιφλή και του Γιάννη Κολοκυθά.
2: Καμία περικοπή στις συντάξεις κυρίας. Αναμένουμε την απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας. Δεν μας έχει ακόμα επιδοθεί, δεν έχει δημοσιευθεί, δεν έχει καθαρογραφεί συνολικά, έχει βγει μια περίληψη. Θα εξετάσουμε συνολικά το ζήτημα και θα νομοθετήσουμε εφόσον χρειαστεί. Αλλά δεν θα υπάρξει καμία περικοπή συντάξεις κυρίας. Οι δυσκολίες καθημερινότητας είναι πάρα πολλές. Οφείλουμε με ενσυναίσθηση να ενσκύψουμε στις δυσκολίες που έχουν καθημερινά οι συνταξιούχοι και δι' οι συνταξιούχοι κυρίας.
1: Και πολύ σωστή πρωτοβουλία. Θα νομοθετήσουμε, λέει η κυρία Κεραμέως, καμία περικοπή σε συντάξεις κυρίας. Επειδή με ρώτησες όμως, Αμαλία μου, εάν θυμάμαι μια συγκεκριμένη περίπτωση, εγώ θυμάμαι για κάτι άλλο. Αυτή η κυβέρνηση έλεγε όταν ήρθε στα πράγματα ότι θα καταργήσει τον νόμο Κατρούγκαλου, που έχει αυτά τα αποτελέσματα.
0: Έχεις δίκιο.
1: Δεν βλέπω να έχει καταργηθεί ο νόμος Κατρούγκαλου. Ναι, θα υπάρξει νομοθετική πρωτοβουλία και είναι θετικό αυτό. Διασφαλίζεται λοιπόν ότι δεν θα υπάρξει πραγματικά καμία περικοπή στις συντάξεις κυρίας, αλλά με εκείνο τον νόμο Κατρούγκαλου, τον περίφημο.
0: Ναι, εντάξει. Μας έχει στοιχειώσει. Έχει στοιχειώσει τους συνταξιούχους αυτός ο νόμος Κατρούγκαλου.
1: Χρόνια.
0: Δηλαδή, πραγματικά προσωπική διαφορά, δεν παίρνουν τις αυξήσεις το ένα το άλλο. Καταργήστε να τελειώνουμε.
1: Τέλος πάντων, είναι σε θετική κατεύθυνση λοιπόν αυτή η πρωτοβουλία που θα έρθει το επόμενο διάστημα, αυτή η νομοθετική ρύθμιση, και δεν θα υπάρξει, επαναλαμβάνουμε, καμία μα καμία περικοπή σε συντάξεις κυρίας, όπως είναι και το δίκαιο, όπως είναι και το σωστό.
0: Άρα αυτό που είπε ο Σιφ, ουσιαστικά εγώ θα συμφωνήσω και τι θα πω, ότι πρέπει να έρθει νομοθετική ρύθμιση που θα καταργεί στο σημείο αυτό που μιλάμε τώρα για αυτό το θέμα, τον νόμο Κατρούγκαλου. Μόνο έτσι. Φέρετε την νομοθετική ρύθμιση, και αυτό νομίζω θα κάνει η Υπουργός Εργασίας και το Υπουργείο, λοιπόν, που θα καταργήσει στο σημείο αυτό το νόμο Κατρούγκαλου. Και βεβαίως να βρεθεί μια συνολική λύση. Να μην έχουν αυτό το άγχος οι συνταξιούχοι κάθε φορά. Όπου θα μας κόψουν, όχι εκείνο, όχι το άλλο.
1: Διασφαλίζονται λοιπόν οι συντάξεις και με την νομοθετική ρύθμιση, αλλά θα ήταν ακόμα καλύτερα να υπάρχει μια ολιστική αντιμετώπιση στο συγκεκριμένο θέμα. Καλημέρα και στον Πέτρο. Σχετικά λέει με τις συντάξεις, για αυτές λέει, που έχουν περικοπή, θα κάνουν κάτι για να τις επαναφέρουν. Καλημέρα, αγαπητέ Πέτρο. Είναι το δίκαιο των συνταξιούχων. Το φωνάζουμε κι εμείς εδώ χρόνια. Έχουν υποστεί τρομερές περικοπές στα χρόνια των μνημονίων.
0: Γιώργο μου, τώρα σοβαρολογείς με το μήνυμά σου. Δηλαδή, εσύ θεωρήσαμε ότι εμείς λέμε ότι φταίει ο κύριος Κατρούγκαλος. Αλλά ο νόμος Κατρούγκαλου είναι ο νόμος Κατρούγκαλου. Να μην το πούμε.
1: Αφού αυτός παράγει αυτά τα αποτελέσματα.
0: Σε παρακαλώ, βρε Ιωσήφ. Δηλαδή, τώρα τι θέλετε να μας πείτε.
1: Πώς θα γίνει, ρε παιδιά.
0: Αυτό είναι το αποτέλεσμα του νόμου Κατρούγκαλου. Να μην το πούμε. Και να μην πούμε ότι το Υπουργείο Εργασίας προωθεί νομοθετική ρύθμιση. Γιατί δεν σας αρέσει. Μα αυτός είναι ο νόμος. Νόμος Κατρούγκαλου. Να μην το λέμε. Τι θέλετε να λέμε.
1: Από την άλλη, χθες είχαμε και την ανακοίνωση από την κυρία Κεραμέως ότι πλέον.
0: Τέλος.
1: Οι νοσηλευτές και οι διασώστες του ΕΚΑΒ και του ΕΣΥ θα μπουν στο καθεστώς των βαρέων και ανθυγιεινών. Άλλο ένα δίκαιο αίτημα του συγκεκριμένου κλάδου. Φωνάζουν χρόνια αυτοί οι άνθρωποι και το διεκδικούν. Φαίνεται ότι υλοποιείται, καθώς, όπως είπε η κυρία Κεραμέως, ετοιμάζεται ήδη η ρύθμιση.
2: Ετοιμάζουμε μία διάταξη για την ένταξη στα βαρέα και ανθυγιεινά νοσηλευτών, διασωστών, ΕΚΑΒ, ΕΣΥ του Δημοσίου. Και αυτό είναι μία ρύθμιση η οποία έρχεται να ενισχύσει ένα πολύ σημαντικό και κρίσιμο επάγγελμα, το οποίο οφείλουμε να το ενισχύσουμε.
3: Είναι νοσηλευτές.
2: Και να σταθούμε δίπλα τους.
3: Νοσηλευτές, διασώστες.
2: Είναι νοσηλευτές, νοσοκόμοι, οδηγοί και διασώστες του ΕΣΥ και του ΕΚΑΒ.
1: Και αυτό δίκαιο.
0: Δίκαιο και έπρεπε να έχει γίνει, έχει αργήσει. Έχει αργήσει να γίνει. Αυτοί οι άνθρωποι. Είναι δυνατόν να μην είναι στα παρέα και ανθυγινά.
1: Κάλιο αργά παρά ποτέ. I love you τι θες καλή μου Κατερίνα, τίτλους ειδήσεων θέλεις.
0: Ναι, τίτλους ειδήσεων θέλει, τι να κάνει.
1: Άντε δώσεις. Πάμε σε τίτλους ειδήσεων και επιστρέφουμε σε πολύ λίγο, γιατί υπάρχει μια ανησυχία εδώ στα μηνύματα, ναι, των ακροατών,
4: ναι, ναι. Κάτι μου μυρίζει.
1: Κάτι τους μυρίζει, ναι, ναι, ναι, κάτι ναι, ναι, τους μυρίζει. Εκλογές θα είναι.
5: Real FM. Ώρα να κλείσετε τις καλοκαιρινές σας διακοπές με κάρτες bonus της Alpha Bank, εξαργυρώνοντας με τους μισούς bonus πόντους σε 14 επιλεγμένους συνεργάτες του προγράμματος.
6: Το καλοκαίρι είναι κοντά. Θα κλείσουμε διακοπές.
7: Μισό.
6: Έχει προετοιμασία. Αεροπλάνα, πλοία, διαμονή, αυτοκίνητα.
7: Μισό.
6: Πάλι μισό.
7: Μισό. Να φέρω την bonus κάρτα μου της Alpha Bank, να κλείσουμε και να το ζήσουμε στο full.
6: Το καλοκαίρι είναι κοντά και θα είναι τέλειο. Κλείστε καλοκαιρινές διακοπές με κάρτες bonus της Alpha Bank, εξαργυρώστε μόνο με τους μισούς bonus πόντους και κερδίστε σημαντικές εκπτώσεις σε 14 επιλεγμένους συνεργάτες του προγράμματος. Η προσφορά ισχύει έως 31 Μαΐου. Μάθετε περισσότερα στο alpha.gr/bonus.
8: Στα Lidl βάζουμε ψαλίδι στον πληθωρισμό. Μειώνουμε τις τιμές σε πάνω από 300 προϊόντα βασικής ανάγκης για να γεμίζεις το καρότσι σου χωρίς περικοπές. Για να έχεις πάντα τα καλύτερα στις οικονομικότερες τιμές. Γιατί στα Lidl δεν ακολουθούμε τις χαμηλές τιμές, τις φτιάχνουμε και τις κρατάμε αχτύπητες απαντώντας στον πληθωρισμό. Σε εμάς μπορείς να βασιστείς. Γι' αυτό παραμένουμε νούμερο 1 στη σχέση ποιότητας τιμής. Lidl, γιατί αξίζει.
9: Ο τερματοφύλακας κάνει το βολέ και την κεφαλιά θα πιάσει.
10: Ο Πέτρος από το Παγκράτη.
9: Οι πιο μεγάλοι αγώνες παίζονται τώρα στο σαλόνι σου. Ζήσε κάθε μάτσα από μέσα με extra large τηλεοράσεις από τα Public. Παίξε μπάλα στην έδρα σου με δωρεάν μεταφορικά, μείον 50% στην επέκταση εγγύησης SafetyNet και άτοκα χωρίς κάρτα. Public. Το μείον 50% στο SafetyNet αφορά τηλεοράσεις άνω των 55 ιντσών.
11: Πού είναι, πού είναι, τώρα εδώ ήτανε. Μια φορά έγραψα αριθμό σε χαρτάκι και δεν το βρίσκω. Εσύ, πού είναι τώρα αυτό το πράγμα.
12: Γύρισε στον κόσμο ανάποδα μέχρι να βρεις νοσηλευτή κατοίκων. instahealth.gr και βρήκες την ειδικότητα που ψάχνεις άμεσα, εύκολα και οικονομικά στη νούμερο 1 πλατφόρμα πιστοποιημένων επαγγελματιών υγείας στην Ελλάδα για κατοίκον νοσηλεία. instahealth.gr. Η ευκολία στην κατοίκον φροντίδα.
13: Η Renault σας οδηγεί στο μέλλον της αυτοκίνησης με τα Renault E-Tech Days. Το μεγάλο πανελλαδικό road show σας προσκαλεί να οδηγήσετε την πλήρη υβριδική και ηλεκτρική γκάμα της Renault. Νιώστε τη δύναμη του πανίσχυρου Renault Rafale 300 νίπων, οδηγήστε πρώτη σε αποκλειστική πρεμιέρα το ηλεκτρικό Renault 4 και υποφεληθείτε από ειδικές τιμές. Από τις 23 Μαΐου έως τις 15 Ιουνίου, τα Renault E-Tech Days σας περιμένουν στις εκθέσεις της Αττικής. Δείτε το αναλυτικό πρόγραμμα και κλείστε το test drive σας στο Renault.gr.
14: Ο φούρνος έψησε τέλεια το κέικ. Το είδες με InstaView χωρίς άνοιγμα πόρτας και καθάρισε μόνος του με Easy Clean. Οι εστίες έβρασαν σε δευτερόλεπτα με ασφάλεια, ο απορροφητήρας κράτησε την ατμόσφαιρα καθαρή, ο φούρνος μικροκυμάτων ζέστανε με φωνητική εντολή και εσύ, χωρίς να κουραστείς, έκανες το σπουδαιότερο. Επέλεξες ενδυχιζόμενες συσκευές LG με τεχνολογία ThinQ. LG. Life's good.
15: Η Health Aid συμπληρώνει την υγεία.
16: Ξύπνα Βασίλη! Για τον προστάτη παίρνουμε Προσταβιτάλ.
17: Εξειδικευμένη φόρμουλα για τον προστάτη. Προσταβιτάλ. Και κοιμήσου ήσυχος.
15: Health Aid από τη Pharma Center. Με κέντρο την υγεία.
18: Προϊόντα γνωστοποιημένα στον ΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν την ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
19: Στη Lambda Development πιστεύουμε ότι η ζωή στην πόλη μπορεί και πρέπει να είναι καλύτερη για όλους. Για περισσότερα από 20 χρόνια αναδιαμορφώνουμε το αστικό τοπίο με εμπορικούς και ψυχαγωγικούς προορισμούς. Στην Αθήνα το The Mall Athens, Golden Hall, Designer Outlet Athens και στη Θεσσαλονίκη το Mediterranean Cosmos. Αναβαθμίζουμε τον θαλάσσιο τουρισμό με μαρίνες διεθνούς επίπεδου στον Φλίσβο, τον Άγιο Κοσμά και την Κέρκυρα. Σήμερα ηγούμαστε της μεγαλύτερης αστικής ανάπλασης στην Ευρώπη, του The Hellenicon. Ένας πρωτοποριακός, έξυπνος και πράσινος προορισμός, ανοιχτός σε όλους. Με επενδύσεις που ξεπερνούν το 1 δισεκατομμύριο ευρώ την τελευταία πενταετία και περισσότερες από 11.000 άμεσες και έμεσες θέσεις εργασίας, δημιουργούμε αξία για την κοινωνία, την οικονομία και τη χώρα. Lambda Development. Δημιουργούμε τόπους που εμπνέουν τη ζωή.
3: Στο αυτοκίνητο, στους 97,8.
4: Στο γραφείο και στο κινητό σου, μέσα από το realplayer.gr.
3: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
20: Τίτλοι ειδήσεων από τον Real FM.
21: Στο μικρόφωνο Θοδωρής Αξελός. Μποτιλιάρισμα χιλιομέτρων στους κεντρικούς οδικούς άξονες του Λεγανοπεδίου, σε Κηφισό, Κηφισίας και Αττική Οδό, οι μεγαλύτερες καθυστερήσεις. Οι Ηνωμένες Πολιτείες θα τελειώσουν τον πόλεμο με το Ιράν πολύ γρήγορα, δήλωσε ο Ντόναλντ Τραμπ. Θα καταρρύψουμε και άλλα F-35 σε περίπτωση νέας σύγκρουσης, απαντάει η Τεχεράνη. Περισσότερα στο real.gr. Οι εξελίξεις σε Ουκρανία και Ιράν και οι διμερείς συνεργασίες σε εμπόριο, στρατό και οικονομία βρίσκονται στο επίκεντρο της συνάντησης Πούτιν-Σι Τζιπίνγκ στο Πεκίνο. Αρχίζει σήμερα η υποβολή τήσεων για τις 70.000 επιταγές παιδικών κατασκηνώσεων της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης.
22: Η κίνηση στους δρόμους της Αθήνας με την υποστήριξη της ΕΙΔΑΠ.
21: Πολύ αυξημένη στον Κηφισό από Περιστέρι ως Νέα Φιλαδέλφια και από μεταμόρφωση ως Εγάλεο στην Κηφισία στον άξονα Μαρούσια Μπελόκηπη στους δρόμους περιμετρικά του Συντάγματος, στην Αθηνών από Χαϊδάρι ως Καραμαγκά, στην Ανόδο του Συγκρού και του Καρέα και στην Κάθοδο της Κατεχάκη, στην Ποσειδώνος από Άλυμος Μοσχάτο, ανατμήματα σε Αλεξάνδρας Μεσογείων Βουλιαγμένης και στην Αττική Οδό από Ζεφύρι ως Νέο Ηράκλειο, από Αγία Παρασκευή μέχρι Βρυλίσια και στις εξόδους για Λαμία. Στην Παλίνη, η ΕΙΔΑΠ κατασκευάζει δίκτυο αποχέτευσης που αναβαθμίζει την περιοχή και προστατεύει το περιβάλλον. Στη Λεωφόρο Μαραθώνος ισχύουν κυκλοφορικές ρυθμίσεις αντιδρόμησης από την οδό Χριστόμου Σμύρνης έως την οδό Ισμύρνης μέχρι και τις 31 Μαΐου. Πρόκειται για προσωρινή όχληση για ένα μόνιμο έργο που θα βελτιώσει την καθημερινότητα των κατοίκων του Δήμου Μαραθώνος.

0: Άντε, να μπούμε, γιατί έχει ξεκινήσει και τραγουδάει. Του αρέσει το τραγούδι, δεν θα μπούμε ποτέ να κάνουμε κομπή.
1: Κάτσε ρε πουλάκι μου.
0: Παιδί μου, έχουμε δουλειές εδώ. Έχουμε...
1: γενέθλια, ρε. Ο Αλμπάνο, ρε.
0: Ο Αλμπάνο, χρόνια του πολλά. Χιλιόχρονος.
1: Χρόνια του πολλά.
0: Ναι.
1: Εσείς πόσο είναι?
0: Πόσο?
1: 83.
0: Να τα χιλιάσει.
1: 83 ο Αλμπάνο.
0: Να τα χιλιάσει.
1: Έχει μεγάλο γκέλ στην Ελλάδα. Από παλιά, από τη δεκαετία του 60. Η Οντινότε και όλα τα υπόλοιπα, μέχρι και τα νεότερα όπως είναι το Φελιτσιτά. Με τη Ρωμίνα Πάουερ.
0: Ναι, αλλά μην το ακούσουμε όλο, ρε παιδί μου.
1: Και στη ζωή,
0: ναι,
1: και στο τραγούδι. Και σε... Τελείωσε.
0: Ναι, βάλει καλά. Λοιπόν.
1: Το άφησε και καθόλου να παίξει. Βάζει γλώσσα μέσα.
0: Λοιπόν, λίγο σε διαφημιστικό περιβάλλον. Αν πιείτε νερό από τον πρωτοποριακό ψυκτιαφή της Rainbow Waters, θα καταλάβετε αμέσως τη διαφορά και δεν θα μπορείτε να ξαναπιείτε νερό από καμία βρύση και από κανένα κοινό φίλτρο. Χάρη στο φίλτρο συμπαγούς ενεργού άνθρακα που διαθέτει, η ποιότητα και η γεύση του νερού είναι μοναδική και απολαμβάνετε απεριόριστο φρέσκο νερό σαν το πίνατε από απευθείας από την πηγή. Αλλά και η ευκολία του είναι μοναδική. Με το πατημένο σκουμπιού σας προσφέρει όσο φιλτραρισμένο νερό θέλετε στη στιγμή και σε όποια θερμοκρασία επιθυμείτε, περιβάλλοντος κρύο και ζεστό. Και φυσικά φροντίζετε το περιβάλλον βάζοντας τέλος στα πλαστικά μπουκάλια. Καλέστε τώρα στο 801-11-34-34-34.
1: Γιατί βγάζεις το σακάκι, θα μας δίνεις?
0: Όχι,
1: ήταν λίγο απειλητική η
0: κίνηση. Έτσι κάνω εγώ μες τη μέρα.
1: Φούντωσε, παιδιά, φούντωσε.
0: Είναι της ηλικίας, τι να κάνουμε, Κατερινάκη μου, καταλαβαίνεις, Κατερίνα μου, έτσι. Ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Να στείλω μια καλημέρα μέσα από την καρδιά μου στο σύντροφο, το φίλο, το Σωτήρη, στο βροχερό Χαλκιόπουλο, έτολο Ακαρνανίας. Ποιος γράφει τον πόνο του στο μήνυμα, Αμαλία, και θέλω να δώσει σημασία. Αδερφέ Καλαμαράκη, λέει, σήμερα θα ετοιμαζόμουν σιγά σιγά να κατέβω για το Final Four. Αλλά τώρα θα τη βγάλουμε στην πλατεία του χωριού. Καλημέρα, Σωτήρη. Σύντροφε Παναθηναϊκέ, πονεμένε, σε νιώθω. Δεν ξέρω για σένα, Κάτζο, που μου βγάζεις εδώ τώρα τα σακάκια και όλα τα υπόλοιπα, αλλά τώρα που αλλάζει ο καιρός, εγώ θέλω μια ανανέωση, έτσι, για την καρνταρόμπα μου. Θέλω να ανανεώσω το look μου και παράλληλα όμως να κερδίσω κιόλας. Ξέρεις πώς θα το πετύχω αυτό?
0: Πώς.
1: Και πώς θα το πετύχεις και εσύ?
0: Πώς θα το πετύχω?
1: Μπες στο My Day στην ενότητα Day My Rewards Coupons, βρες το κουπόνι και πάρε έκπτωση 20% για τις αγορές σου στο About You. Άσε που μπορείς να βρεις ακόμα εκατοντάδες προσφορές και εκπτώσεις για φαγητό, καφέ, αγορές, τεχνολογία και πόσα άλλα ακόμα. Τι περιμένεις, Μποκάτζου μου, μπες. They, My Rewards, Coupons.
0: Μπαίνω.
1: Εκεί είναι όλα τα coupons.
0: Μάλιστα. Λέει ο Real Blocker, αμάνε ρε ζωγράφια η γκρίνια σου, άσε τον υπέρτατο παραγωγό να παίξει κανένα τραγούδι πριν μας μαυρίσεις με την τιμή του πετρελαίου και την ακρίβεια. Εγώ φταίω για την τιμή του πετρελαίου. Εγώ, τι να κάνω εγώ, οι αγορές, ανεβαίνει η τιμή, τι να κάνω.
1: Πολλά μηνύματα και για τα βαρέα και ανθίγυνα. Λέει ο Σπύρος για παράδειγμα, παιδιά, υπάρχουμε, ναι, και εμείς που είμαστε τεχνικοί στα νοσοκομεία, που επαγγέλματα στον ιδιωτικό τομέα, λέει, έχουν διαφορετική αντιμετώπιση, είναι, λέει, στα βαρέα, ενώ στο δημόσιο δεν ισχύει. Και δεν έχει αναφερθεί κάτι μέχρι στιγμής. Τι θα γίνει με εμάς? Θα μάθουμε το επόμενο διάστημα.
0: Να ρωτήσουμε και να απαντήσουμε.
1: Όπως ακούσαμε την κυρία Κεραμέως, ετοιμάζεται η συγκεκριμένη ρύθμιση. Πολλά μηνύματα φυσικά και για τις συντάξεις χειρίας,
0: ναι,
1: και γενικότερα και για τον νόμο Κατρούγκαλου. Παιδιά, εγώ το έλεγα και νωρίτερα. Εγώ θυμάμαι την κυβέρνηση που έλεγε από το 2019 ότι θα καταργήσει τον νόμο Κατρούγκαλου. Μέχρι στιγμής δεν έχει καταργηθεί. Να δούμε το επόμενο διάστημα.
0: Λοιπόν, τώρα που έτσι τα λέμε όλα μεταξύ μας και επειδή τελευταία δεν είχα βρει κάποια ωραία έρευνα ως ακαδημιακή εγώ να σας τη μεταφέρω, σήμερα όμως σας έχω έρευνα. Επιτέλους, νομίζω ότι περιμένετε με αγωνία. Θα σας πω λοιπόν, και νομίζω ότι αφορά όλους μας, λέει, αϊπνία, 4 κόλπα για να αποκοιμηθούμε αμέσως.
1: Λέγε, παιδί μου, εσύ στον κόσμο.
0: Έτσι, και δεν το λέω εγώ, το λέει η επιστήμη, έχει τη σφραγίδα της επιστήμης. Είναι η γιατρός, η ντόκτορ, Ντέμπορα Λί. Ντέμπορα Λί λέγεται.
1: Άμα η Ντέμπορα.
0: Εντάξει. Λέει, το πρώτο κόλπο. Προσπαθήστε να μείνετε ξύπνοι. Η γιατρός λοιπόν προτείνει, η Λί, μια τεχνική που βασίζεται.
1: Περίμενε τώρα σιγά-σιγά. Δηλαδή, το κόλπο για να κοιμηθούμε καλά.
0: Κόλπα.
1: Είναι να προσπαθήσουμε να μείνουμε ξύπνοι.
0: Ναι, λέει, βασίζεται στην αντίστροφη ψυχολογία. Αυτή η τεχνική είναι η αντίστροφη ψυχολογία στην καλύτερη της μορφή, λέει η Λί, η γιατρός. Και εξηγεί. Όταν κάποιος πιέζει συνεχώς τον εαυτό του να κοιμηθεί, αυξάνεται το στρες και η απογοήτευση. Πες εμένα. Επειδή ο ύπνος δεν έρχεται εύκολα. Κάνοντας το ακριβώς αντίθετο και λέγοντας στον εαυτό σας να μείνει ξύπνιος, μπορεί να αποκοιμηθείτε πιο γρήγορα. Εγώ πάλι.
1: Ομοιοπαθητική δηλαδή.
0: Ναι.
1: Κάπως έτσι. Κάνεις μια τσακπινιά δηλαδή. Για να ξεγελάσεις τον εαυτό σου.
0: Ναι, θα κοιμηθώ.
1: Και να πέσεις μετά σε βαθύ ύπνο.
0: Ναι. Ακριβώς. Λοιπόν, λέει, υπάρχει και μια τεχνική αναπνοής 4-7-8, η οποία στοχεύει στη χαλάρωση του νευρικού συστήματος και περιλαμβάνει εισπνοή από τη μύτη για 4 δευτερόλεπτα, κράτημα της αναπνοής για 7 δευτερόλεπτα και αργή εκπνοή από το στόμα για 8. Σύμφωνα με την κυρία Λί, με τη γιατρό, η επανάληψη της άσκησης αυτής βοηθά το σώμα να εισέλθει σταδιακά σε κατάσταση ηρεμίας. Δηλαδή, εισπνέατε από τη μύτη για 4 δευτερόλεπτα. Κρατάτε την αναπνοή σας για 7 δευτερόλεπτα και μετά σιγά σιγά εκπνέετε, Κατερίνα μου, για 8 δευτερόλεπτα. Και μετά σε περνούν.
1: Και μετά κάνεις σαν τωρινό καιρό.
0: Είναι έρευνα, σε παρακαλώ. Ένα ζεστό ντους πριν τον ύπνο, εντάξει, οκ. Okay.
1: Ναι, αυτό λειτουργεί.
0: Όμως. Ναι, λειτουργεί. Λειτουργεί σε κάποιους. Εμένα ούτε αυτό λειτουργεί. Εμένα τσιτώνει χειρότερα. Τέλος πάντων, το λέμε. Λοιπόν, το τελευταίο, παιδιά, κλαίω. Μικρή αναδρομή ημέρας ή λίστα υποχρεώσεων. Λέει λοιπόν, κύριε, η ντόκτορ, προτείνει μια διαφορετική προσέγγιση. Ανατρέξτε τη μέρα σας με αντίστροφη σειρά. Υπενθυμίστε στον εαυτό σας τι φάγατε για πρωινό, μεσημεριανό και βραδινό, τι κάνατε στη δουλειά και τι μουσική ακούγατε στο αυτοκίνητο στις μετακινήσεις σας. Η διαδικασία αυτή κρατά το μυαλό απασχολημένο με ουδέτερες πληροφορίες, απομακρύνοντας αγχωτικές σκέψεις. Και επίσης, η καταγραφή μια λίστα υποχρεώσεων για τις επόμενες ημέρες μπορεί να βοηθήσει την ταχύτερη έλευση του ύπνου. Άμα εγώ κάνω λίστα με τις υποχρεώσεις μου για τις επόμενες ημέρες, δεν θα κοιμηθώ ποτέ! Εγώ περιπτώσει, δηλαδή τι να σκεφτώ, τι έχω να κάνω την Τετάρτη.
1: Καλά, εντάξει τώρα, άσε παπατζηλίκια τώρα αυτές οι έρευνες εκεί με την Ντέμπορα που μας έφερες, γιατί λέει και ο Γιάννης εδώ και έχει και δίκιο.
0: Έτσι λέει, παιδιά.
1: Να ρωτήσουμε, λέει, αυτή τη γιατρό που έκανε την έρευνα, αν έχει παιδιά, αν έχει δάνεια, αν έχει υποχρεώσεις άλλες και μετά να δούμε άμα μπορεί να κοιμηθεί. Δεν έχει δίκιο τώρα ο Γιάννης.
0: Έχει.
1: Μας το παίζει τώρα έξυπνη εκείνη.
0: Ναι.
1: Για έλα λοιπόν να τα έχεις όλα αυτά στο κεφάλι,
0: ναι,
1: και την ακρίβεια και τις υποχρεώσεις και τα δάνεια. Και να έχεις και την κάτζου το πρωί να σου γανώνει το κεφάλι.
0: Εμένα τα... Εγώ μεταφέρω την έρευνα που λέει και τα τέσσερα αυτά. Αυτά είναι τα τέσσερα κόλπα για να, για να κοιμάσαι αμέσως.
1: Ναι, παιδί μου, εσύ καλά κάνεις.
0: Εγώ τα κάνω.
1: Εσύ
0: αυτά.
1: Είσαι στην επιστημονική κοινότητα.
0: Έτσι,
1: και οφείλεις να μεταφέρεις όλα
0: έτσι
1: τα νεότερα δεδομένα.
0: Δεν το λέω εγώ, η κυρία Λί το λέει.
1: Ακριβώς.
2: Βλέπω, έχουμε μαζευτεί όλοι οι ακαδημιακοί εδώ πέρα.
0: Και λέει όλοι ο Μιχάλης, και καλημέρα, η Ντέμπορα Μουρλή. Μουρλή.
1: Αυτά λοιπόν, εάν θέλετε κι εσείς να έχετε έναν καλό ύπνο, μην ακολουθήσετε όσα ακούσατε από την κυρία Κάτζου. Προς το παρόν, Παναγιώτης Βολάνιος στο στούντιο για να μας ενημερώσει για την κίνηση στους δρόμους. Έλα, Παναγιώτη μας.
3: Καλημέρα.
1: Καλημέρα, παλικάρι μου.
3: Πλησιάζουν οι μέρες, αλλά είπαμε σεμνά.
1: Δεν χρειάζεται να το αναφέρουμε. Για την κίνηση θέλουμε να πούμε.
3: Πάμε να πούμε για την κίνηση.
1: Είπαμε σεμνά και ταπεινά αυτή την εβδομάδα.
3: Όλη τη χρονιά.
1: Για να μην έχουμε προβλήματα στις σχέσεις μας. Για πες μας, τι γίνεται στους δρόμους.
3: Μποτιλιάρισμα χιλιομέτρων επικρατεί στην κάφο του Κεφισού από Μεταμόρφωση μέχρι Εγάλεο και στην άνοδο από Σεπόλια μέχρι Νέα Φιλαδέλφια. Ουρές σχηματίζουν τα οχήματα στο ρεύμα εξόδου της λεωφόρου Αθηνών από Χαϊδάρι μέχρι Σκαραμαγκά και στο ρεύμα εισόδου ανατμήματα σε Λεώνα και Εγάλεο. Στο κέντρο της Αθήνας πυκνή ροή στη Σαρδιτού Βασιλιάς Κωνσταντίνου και Βασιλής Σοφίας. Στο κόκκινο η άνοδος της λεωφόρου Συγκρού από το ύψος της Νέας Μύρνης. Μποτιλιάρισμα στην κάφο της Κηφισίας από Μαρούση μέχρι Πανόρμου και στην άνοδο από Ψυχικό μέχρι Χαλάνδρη. Δυσκολίες σημειώνονται στο ρεύμα προς Αθήνα της Μεσογείων από το ύψος της Αγίας Παρασκευής. Με υπομονή χρειάζεται να οπλιστούν οι οδηγοί στην άνοδο της Αλίμου Κατεχάκη από Ηλιούπολη μέχρι Βύρωνα, στην κάφο της Βουλιαγμένης στο ύψος του Ελληνικού και στην άνοδο στη Γλυφάδα. Συνεχίζεται η ταλαιπωρία των οδηγών στο ρεύμα προς Αθήνα της Πειραιός από Θησίο μέχρι Ομόνια και στο ρεύμα προς Πειραιά από Μοσχάτο μέχρι Φάληρο. Ουρές χιλιομέτρων στο ρεύμα προς Πειραιά της Ποσειδώνος από Άλυμο μέχρι Φάληρο και στο ρεύμα προς Γλυφάδα από Παλαιό Φάληρο μέχρι Άλυμο. Αυξημένη κυκλοφορία και στις Μικράς Ασίας Αλιπέδου Κόνονος προς το λιμάνι του Πειραιά. Καθυστερήσεις 10 έως 15 λεπτών από Πλακεντίας έως Κηφισίας στο ρεύμα προς Ελευσίνα Τσατικής Οδού. 15 έως 20 λεπτών από Μεταμόρφωση έως Κηφισίας στο ρεύμα προς Αεροδρόμιο. Και 15 έως 20 λεπτών από Αγία Παρασκευή έως Κηφισίας στην περιφερειακή Μητού.
1: Ευχαριστούμε πάρα πολύ τον Παναγιώτη Βολάνιο για την ενημέρωση. Θα τον συναντήσουμε ξανά περίπου στις 9:20. Καλό κουράγιο σε όσους βρίσκονται στους δρόμους αυτή την ώρα. Καλημέρα και στον Βασίλη. Μπορώ να το κάνω, λέει, και στη δουλειά αυτά τα οποία περιγράφει νωρίτερα η γιατρός, η Λί που είπες,
0: ναι,
1: εκεί. Ναι, ναι, ναι. Καλημέρα, Βασίλη. Καλημέρα και στον Στέλιο. Ορμόμενος λέει από τα βαρέα και ανθυγινά των εργαζομένων στον τομέα της υγείας και μπράβο που θα το λάβουν. Εμάς το επάγγελμά μας δεν είναι χαρακτηρισμένο ως επικίνδυνο. Είναι αστυνομικός. Ο Στέλιος και στέλνει αυτό το μήνυμα. Είναι επίσης ένα αίτημα χρόνων των αστυνομικών για να υπαχθούν στα βαρέα και ανθυγινά. Καλημέρα και στον Σταμάτη, ο οποίος μας ακούει στο νησί της Μαστίχα, στοιχείο. Αγαπητέ Σταμάτη, σε ευχαριστούμε ειλικρινά μέσα από την καρδιά μας.
0: Λίγο σε διαφημιστικό περιβάλλον, κάθε φορά που ολοκληρώνεις τις αγορές σου στα Lidl και σκανάρεις την ψηφιακή σου κάρτα Lidl Plus, έχεις την ευκαιρία να κερδίσεις κουπόνια για φρούτα και λαχανικά ή χρηματικές εκπτώσεις που φτάνουν τα 25 ευρώ. Άνοιξε την εφαρμογή Lidl Plus, γυρνά τον τροχό και ενεργοποίησε το δώρο σου για την επόμενη επίσκεψή σου στο κατάστημα. Στα Lidl, οι αγορές σου επιβραβεύονται με τον πιο διασκεδαστικό τρόπο. Κατέβασε την εφαρμογή τώρα και ξεκίνα να κερδίζεις. Lidl, γιατί αξίζει.
1: Χθες είχαμε και μπουρίνι, έτσι είχαμε και μια καταιγίδα. Άστα. Τι ήταν αυτό το πράγμα, έριξε αρκετό νερό.
0: Πολύ νερό, πολύ νερό πραγματικά.
1: Μέχρι και τις 10 το βράδυ, εκεί 10:30 έβρεχε. Το είχαμε πει εδώ από νωρίς ότι υπάρχει το ενδεχόμενο καταιγίδας. Έπεσαν μέσα οι μετεωρολόγοι, οι οποίοι για σήμερα προβλέπουν πάλι έναν άστατο καιρό. Συννεφιά στην Αττική, δεν ξέρω, δεν έχω ακούσει για πιθανότητα βροχής σήμερα, αλλά έτσι όπως είναι άστατο το σκηνικό, μην το αποκλείεται. Και οι θερμοκρασίες μέχρι και 26 έως 27 βαθμούς Κελσίου. Θα πάμε σε διαφημιστικό διάλειμμα. Όταν επιστρέψουμε θα πάμε και στα χρηστικά νέα της ημέρας που μας έχει ετοιμάσει η Αμαλία.
0: Για το ανακαινίζω θα είναι τα χρηστικά μέρα της.
1: Ακριβώς.
0: Νέα της ημέρας.
1: Αλλά ταυτόχρονα θα πάμε και στο θέμα των Έλληνο-Τουρκικών σχέσεων, των τελευταίων κινήσεων που κάνει η Τουρκία με αυτό το νομοθέτημα για τη γαλάζια πατρίδα, αλλά και τις αντιδράσεις οι οποίες υπήρξαν μετά την απόφαση του Κισέα για απόσυρση δυνάμεων από Κάρπαθο, Εύρο και Κύπρο. Θα τα συζητήσουμε λοιπόν όλα αυτά στη συνέχεια.
4: Ο θεριστής.
1: Ναι.
4: Ο θεριστής έρχεται.
1: Έρχεται, θα τα πούμε στη δεύτερη ώρα.
5: Real FM.
6: Βάζω τις προάλλες το χέρι στη τσέπη να πληρώσω και τι να δω.
7: Μήπως λεφτά.
6: Τα λες και λεφτά.
7: Coupons. Από πού ακούστηκε αυτό.
6: Τι σου λέω τόση ώρα. Από την τσέπη μου.
8: Όταν έχετε The My Rewards Coupons, έχετε το κέρδος στο τσεπάκι σας. Μπείτε τώρα στην ενότητα The My Rewards Coupons στο MyDay. Εξαργυρώστε αμέσως τα κουπόνια σας και κερδίστε κουπόνι 10 ευρώ για παραγγελίες από το eFood, 20% έκπτωση στη Ferry Scanner σε κρατήσεις ακτοπλοϊκών, 20% έκπτωση στο About You και βρείτε εκατοντάδες ακόμα εκπτώσεις και προσφορές. MyDay, My Way. Ο δικός σου τρόπος και με την επιβράβευση. The, ένα με το μέλλον. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Περισσότερες πληροφορίες στο dei.gr.
9: Τάκι μου, θα μου φέρεις ένα ποτήρι κρύο νερό.
10: Ό,τι θέλει το κορίτσι μου.
9: Α, Τάκι, όχι κρύο. Θερμοκρασία δωματίου.
10: Εννοείται, αγάπη μου.
9: Α, μήπως να μου έφτιαχνες ένα τσάι καλύτερα.
10: Ζεστό νεράκι για το τσαγάκι σου. Έφτασε.
9: Τάκι, περίμενε. Τι θέλω άραγε.
10: Ξέρω εγώ τι θες, μωρό μου. Το νέο ψύκτη της Rainbow Waters.
11: Επιτραπέζιος ψύκτης σαφής Rainbow Waters. Για περιόριστο, φιλτραρισμένο, φρέσκο νερό στη στιγμή, σε όποια θερμοκρασία επιθυμείτε. Περιβάλλοντος, παγωμένο και ζεστό. Μπείτε τώρα στο rainbowwaters.gr και πείτε αντίο στα πλαστικά μπουκάλια. Rainbow Waters. Φρόντισε το περιβάλλον όπως αυτό εσένα.
12: Jumbo. Άνοιξη. Τι υπέροχη μέρα για τραγούδι. Ναι. Για πάμε.
13: Jumbo ιδέα. Μου καρφώθη και δεν βγαίνει. Jumbo ιδέα.
12: Κυριακή γιορτή και σχόλη. Ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα που απ' τα Jumbo είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω και αμέσως θα το πράξω. Μα γλιστράω κάνω κέλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φιλαρίπα και τα Jumbo όλα λίπα.

0: Τζάμπο Ιδέα.
1: Σας βάλαμε Τζάμπο Ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο ijambo.gr. Τι σκέφτεται κάποιος που αντιμετωπίζει διατροφικές προκλήσεις?
2: Δεν έχω όρεξη να φάω και χάνω βάρος.
3: Στη δύσκολη μάχη που δίνω, η διατροφή είναι σημαντική.
1: Ακούσια απώλεια βάρους, ανάρρωση, ογκολογική θεραπεία. Εκεί, διατροφικός σου σύμμαχος είναι τα ειδικά θρεπτικά σκευάσματα Fortimel υψηλής πρωτεΐνης και ενέργειας. Fortimel. Δώσε βάρος σε όσα έχουν αξία. Ενημερώσου από τον ιατρό ή το φαρμακοποιό σου. Μάθε περισσότερα στο δώσεβάρος.gr. Προϊόντα γνωστοποιημένα στον ΕΟΦ.
4: Για να φτάσεις ψηλά, χρειάζεσαι γερά θεμέλια. Αφοσίωση, αντοχή, σιγουριά. Μα πάνω απ' όλα, χρειάζεται να έχεις χαλίβδινη θέληση. Και να βάζεις τον πύχη όλο και ψηλότερο.
5: Χαλιβουργία Ελλάδος. Ο ελληνικός χάλιβας. Ψηλότερα από ποτέ.
6: Τι σημαίνει να έχεις πιο πολύ κάθε μέρα? Σημαίνει να έχεις το Ion UT με πιο πολύ design ιταλικής υπογραφής, πιο πολύ αυτονομία έως 430 χιλιόμετρα και μόνο από 22.400 ευρώ με το πρόγραμμα Κινούμε Ηλεκτρικά 3. Κλείσε ένα Ion UT Test Drive σήμερα. Ion. Tomorrow feels human.
7: Clear as the sky. Μια ιστορία αγάπης για δύο μάτια που ήθελαν να δουν πολλά. Μα η κούραση και η ξηρότητα έκαναν τα πάντα πιο δύσκολα. Και τότε, οι οφθαλμικές σταγόνες με πανθένιμι αλουρονικό ήρθαν για να καθαρίσουν το τοπίο. Με πανθένα eye drops ενυδατώνουν και ανακουφίζουν τα μάτια σας από κόπωση, ερεθισμό και ξηρότητα. Από την Bayer.
8: Ξέρω το σώμα μου, το πώς κοιμάμαι και το budget μου. Ποιος τρόμο όμως μου ταιριάζει? Η απάντηση έρχεται από τους ειδικούς στον ύπνο. Bed & Bath. Πάνω από 45 διαφορετικοί τύποι στρωμάτων. Υβριδικά, χειροποίητα, με Too Cool τεχνολογία, Memory Foam και λατήρια με νανοτεχνολογία. Και πάντα με ενσωματωμένο ανόστρωμα. Άνεση, εμφάνιση, στήριξη, προστασία, τεχνολογία υφάσματος, εύκολο καθάρισμα. Και τώρα που ξέρω και την απόλυτη προσφορά, υβριδικό στρώμα House Vista από 1500 μόνο 750 ευρώ. Τώρα ξέρετε. Βρες και εσύ το δικό σου τύπο στρώματος στα καταστήματα Bed & Bath και bedandbath.gr.
9: Πάμε!
10: Μου ο πατέρας σου έχει τα γόνατά του.
11: Μπορεί να τρέξει.
12: Παίζει να βγει και πρώτος.
11: Μπράβο, πατέρα σου! Παίρνει κάτι ενισχυτικό.
12: Ενισχυτικό και φυσικό.
11: Osteomove!
13: Osteomove. Για δυνατά οστά και αρθρώσεις, ευληγησία, περισσότερη ενέργεια και δύναμη. Από την Natural Factors.
14: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
15: Άλκης της Πρωτοψάλτη, Νίκος Πορτοκάλογλου. Φεστιβάλ στη σκιά των βράχων. Θέατρο βράχων Μελίνα Μερκούρη, Δευτέρα 15 Ιουνίου. Δύο σπουδαίοι καλλιτέχνες συναντιούνται για πρώτη φορά σε ένα πρόγραμμα γεμάτο συνέστημα, αλήθεια και αγαπημένα μεγάλα τραγούδια. Άλκης της Πρωτοψάλτη, Νίκος Πορτοκάλογλου. Θέατρο βράχων, Δευτέρα 15 Ιουνίου.
16: Χορηγός επικοινωνίας Real FM 97,8.
17: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

0: Επιστροφή μετά το διαφημιστικό διάλειμμα. Είναι η ώρα για τις χρηστικές πληροφορίες της ημέρας. Το λόγο έχει η Αμαλία Κάτζου.
1: Λοιπόν, πάμε να πούμε για τα μυστικά του νέου ανακοινίζω, που η επιδότηση φτάνει ως 95%, αλλά υπάρχει μια προϋπόθεση. Και αυτό για μένα είναι σημαντικό. Λοιπόν, να παγώσει το ενοίκιο για 3 χρόνια. Πρώτα το πρόγραμμα θα ανοίξει για κλειστά σπίτια που θα βγουν στην αγορά με υποχρεωτική μίσθωση 5ετίας. Δηλαδή, μπαίνει στο ανακαινίζω με υψηλή επιδότηση, αλλά πρώτον πρέπει η μίσθωση να είναι για μια 5ετία. Ανοίγει τον Ιούνιο, αρχές Ιουνίου, η πλατφόρμα επιλεξιμότητας. Το Σεπτέμβριο αιτήσει για ανακαινήσεις ως 36.000 ευρώ. Θα είναι αποκλειστικά, θα αφορά το πρόγραμμα, η πρώτη φάση του προγράμματος ανακαινίζω, τα κλειστά ακίνητα. Με τους ιδιοκτήτες να είναι υποχρεωμένοι, θα το ξαναπώ, να εκμισθώσουν για 5 χρόνια το ακίνητό τους, ενώ για τα 3 πρώτα χρόνια το ενοίκιο θα παραμένει σταθερό. Θετική εξέλιξη, θετικό είναι αυτό. Μήπως και βγουν σπίτια στην αγορά και υπάρχει και ένα ενοίκιο, ρε παιδιά, γίνεται χαμός με τα ενοίκια. Λοιπόν, τώρα να πω κάτι. Το νέο πρόγραμμα επιδοτεί ανακαινήσεις κατοικιών που έχουν κατασκευαστεί έως το 1990. Το λέω γιατί δεν είναι γενικότερο, έχει αυτό το κριτήριο. Είναι μέχρι το 1990 να είναι κτισμένο. Με ενίσχυση που φτάνει τα 300 ευρώ ένα τετραγωνικό μέτρο για κατοικίες έως 120 τετραγωνικά μέτρα. Βεβαίως η επιδότηση είναι πολύ υψηλότερη, μπορεί να αγγίξει το 95%. Για συγκεκριμένες κατηγορίες όπως είναι τα άτομα με αναπηρία ή οι μονογονεϊκές οικογένειες. Άρα λοιπόν υπάρχουν κριτήρια στο νέο ανακοινίζω στην πρώτη του φάση, το ξαναλέω. Να είναι κλειστό το ακίνητο, να έχει κατασκευαστεί μέχρι το 90, να το εκμισθώσεις για 5 χρόνια και να κρατήσεις σταθερό το ενοίκιο για τα επόμενα 3 χρόνια. Και αυτό είναι σημαντικό. Αυτό που προσπαθεί η κυβέρνηση είναι να βγάλει ακίνητα στην αγορά. Με το στεγαστικό να αναδεικνύεται σε ένα πολύ πολύ πολύ σοβαρό πρόβλημα και για την Ελλάδα.
0: Καλημέρα στο Βαγγέλη. Με τους γιατρούς, λέει, τι γίνεται? Δεν υπάγονται στα ανθυγιεινά? Η αναφορά που έγινε χθες από την κυρία Κεραμέως ήταν για νοσηλευτές και διασώστες του ΕΚΑΒ και του ΕΣΥ. Θα περιμένουμε λοιπόν να έρθει η συγκεκριμένη ρύθμιση για να πούμε περισσότερα. Καλημέρα και στον Γιάννη στην Αίγινα. Έχεις δίκιο, αλλά τι να κάνει και ο Παναγιώτης Βολάνιος? Αφού γίνεται χαμός κάθε μέρα στους δρόμους, πρέπει να μας δώσει αναλυτικά την κατάσταση για το τι συμβαίνει, ώστε να γνωρίζουν και όσοι βρίσκονται στους δρόμους. Καλημέρα και στον Γιάννη στην Ολλανδία. Αγαπητέ φίλε, θα συμφωνήσουμε απόλυτα μαζί σου για το μυστικό, για τον καλό ύπνο. Καλημέρα και στον παππού Κώστα. Ο παππούς Κώστας στέλνει ένα μήνυμα.
1: Τι λέει ο παππούς Κώστας?
0: Και στέλνει την αγάπη του σε σένα και λέει, ρε παιδιά, τι έγινε σήμερα η ζωγράφια, ούτε ένα σαρδάμ?
1: Ναι,
0: λέει ο παππούς Κώστας.
2: Και ο παππούς.
0: Καλημέρα λοιπόν, καλή συνέχεια και σε σένα.
1: Βέβαια, μου διαβάζω μια είδηση τελευταία στιγμή. 57χρονο τρόφιμο στραγγάλισε 46χρονο μέσα στο ψυχιατρίο στο Δαφνί.
0: Ναι, το είδα, τραγική είδηση.
1: Τι γίνεται? Δύο τρόφιμοι, λέει, είχαν έντονο επεισόδιο μεταξύ του.
0: Τραγική είδηση.
1: Πανάγια.
0: Όπως και χθες είδες τι έγινε στην Πάτρα. Μια μητέρα,
1: ναι,
0: η οποία σταμάτησε, ρε παιδιά, κάποια στιγμή εκεί στον περιφερειακό της Πάτρας για να βγάλει φωτογραφία το ηλιοβασίλεμα.
1: Είναι πανέμορφο εκεί το, ναι, ηλιοβασίλεμα.
0: Βγαίνει λοιπόν από το αυτοκίνητο και την ώρα λοιπόν που έχει βγει για να βγάλει φωτογραφία, πάνε κάποιοι πιτσιρικάδες και τις κλέβουν την τσάντα από τη θέση του συνοδηγού.
1: Ρωμά ήταν.
0: Ναι.
1: Εντάξει, πούμε,
0: από έναν καταβλισμό εκεί. Το καταλαβαίνει η γυναίκα. Προσπαθεί να τους κυνηγήσει, να πάρει πίσω την τσάντα της. Τους φώναζε μάλιστα ότι κρατήστε τα χρήματα, αλλά αφήστε τα υπόλοιπα, γιατί έχω μέσα έγγραφα κτλ. Αρχίζουν, τρέχουν λοιπόν τα πιτσιρίκια αυτά και πάνε στον καταβλισμό. Και την ώρα λοιπόν που φτάνει εκεί πέρα, βλέπει καμιά 30-40 μαζεμένους. Τι να κάνει η γυναίκα? Οπισθοχώρησε, αλλά δεν έγινε μόνο αυτό. Η γυναίκα τραυματίστηκε. Έχει τραυματιστεί σοβαρά στο ένα πόδι και στο άλλο, αλλά σοβαρότερα στο ένα. Και όπως και οι ίδιοι, αλλά και άλλοι κάτοικοι καταγγέλουν, το κάνουν σύστημα εκεί πέρα. Δηλαδή, στείλουν νέδρα σε οδηγούς με διάφορους τρόπους, ώστε να κλέψουν αντικείμενα, κυρίως τσάντες, μέσα από τα αυτοκίνητα. Αυτή τη φορά, λοιπόν, είχαμε και σοβαρό τραυματισμό της συγκεκριμένης γυναίκας εκεί στην περιφερειακή της Πάτρας. Οι κλέφτες, τέλος πάντων, βρήκαν καταφύγιο στον καταβλισμό των Ρωμά που υπάρχει εκεί.
1: Η Next is Now και η Dom Consulting διοργανώνουν για πέμπτη χρονιά το συνέδριο Δημογραφικό 2026 τη Δευτέρα 25 Μαΐου στο ξενοδοχείο Grand Hyatt Athens υπό την αιγίδα του Υπουργείου Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας και της Περιφέρειας Αττικής. Το συνέδριο θα πραγματοποιηθεί παρουσία του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη, ο οποίος θα παραχωρήσει συνέντευξη για το Δημογραφικό στον κύριο Νίκο Χατζηνικολάου. Με τη συμμετοχή εκπροσώπων της πολιτείας, της επιστημονικής κοινότητας και της κοινωνίας των πολιτών, το συνέδριο στοχεύει στην ανάδειξη του δημογραφικού ζητήματος ως μείζονος εθνικής προτεραιότητας και στην ενίσχυση του δημόσιου διαλόγου γύρω από ένα θέμα που επηρεάζει καθοριστικά το μέλλον της ελληνικής κοινωνίας. Για περισσότερες πληροφορίες και συνεχή ενημέρωση σχετικά με το πρόγραμμα και τους ομιλητές του συνεδρίου, μπορείτε να επισκεφτείτε την ιστοσελίδα demografiko.gr.

0: Real FM. Η Μίρκα Παπακωνσταντίνου στο Ενώπιο Σενοπείο. Η μεγάλη κυρία της υποκριτικής αφηγείται τη σπουδαία διαδρομή της. Οι ρόλοι που άφησαν ιστορία στο θέατρο, στον κινηματογράφο και την τηλεόραση και οι συνεργασίες που τη σημάδεψαν. Οι αναμνήσεις από τους κορυφαίους σταθμούς της προσωπικής της ζωής. Ο έρωτας και τα λάθη. Η Μίρκα Παπακωνσταντίνου ανοίγει την καρδιά της στον Νίκο Χατζηνικολάου στο Ενώπιο Σενοπείο. Αυτή την Πέμπτη, 1/4 πριν από τα μεσάνυχτα, στον Αντένα.
1: Ο τερματοφύλακας κάνει το βολέ και την κεφαλιά θα πιάσει.
2: Ο Πέτρος από το Παγκράτη.
1: Οι πιο μεγάλοι αγώνες παίζονται τώρα στο σαλόνι σου. Ζήσε κάθε μάτς από μέσα με extra large τηλεοράσεις από τα Public. Παίξε μπάλα στην έδρα σου με δωρεάν μεταφορικά, μείον 50% στην επέκταση εγγύηση SafetyNet και άτοκα χωρίς κάρτα. Public.
3: Το μείον 50% στο SafetyNet αφορά τηλεοράσεις άνω των 55 ιντσών.
4: Ήρθε η ώρα! Θα θερμομονώσουμε το σπίτι μας εξωτερικά! Το πήρα απόφαση!
5: Κι εγώ, Προκόπη μου, σκέψου πόσο θα ομορφύνει το σπίτι μας και κυρίως πόσα θα μένουν στην τσέπη μας από τους λογαριασμούς.
4: 55% εξοικονόμηση ενέργειας και φθορές ζημιές. Τέλος, με το σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Thermoseal της Durostik. Ρώτησα και το μηχανικό και μου είπε ότι το Thermoseal διαφέρει διότι είναι πιστοποιημένο στην πρώτη κλάση με ασύγκριτη αντοχή. Γιατί δεν πρέπει να παίζεις με την εξωτερική θερμομόνωση του σπιτιού σου.
5: Για να μάθετε περισσότερα, επισκεφτείτε το www.durostik.gr.
4: Durostik. Προϊόντα λύσεις για μεγάλες απαιτήσεις.
6: Είσαι χρόνια επαγγελματίας και ξέρεις. Καθημερινές διαδρομές, απαιτητικά φορτία, γρήγορες παραδόσεις. Το έχεις δει το έργο. Ώρα να δεις και τις νέες εκδόσεις Ergon, των επαγγελματικών vans της Mercedes-Benz. Τώρα το ευέλικτο Vito και το δυναμικό Sprinter με πλούσιο πακέτο εξοπλισμού και σε ασύγκριτη τιμή. Νέες εκδόσεις Mercedes-Benz vans Ergon. Μιλάνε με έργα. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό οχημάτων. Μάθε περισσότερα στο mercedes-benz.gr.
7: Λοιπόν, πάμε να στα 21.
8: Πάμε με αυτή ή με αυτή.
7: Πάμε με αυτή, είναι πιο καινούργια.
8: Ωραία, ωραία. Κάτσε να την αφήσω μια στη βρύση και έρχομαι.
9: Αν έχεις κρεμάσει την μπάλα σου στη βρύση στο ανοιχτό για να παίξεις με άλλη, τότε ξέρεις πως είμαστε από πάντα δίπλα στο μπάσκετ. Παίζουμε στην ίδια ομάδα, σεβόμαστε κάθε σταγόνα. ADAP, επίσημος χορηγός του EuroLeague Final Four της Αθήνας, presented by Etihad.
10: Μικρές επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες, λάβετε θέσεις για την υποχρεωτική ηλεκτρονική τιμολόγηση μέσω παρόχου. ES1 Go!
11: Το ES1 Go στέλνει αυτόματα ηλεκτρονικά τιμολόγια και δελτία αποστολής στην ΑΔΕ, στους πελάτες και στο λογιστή σου. Και με AI λειτουργίες. Κέρδισε τώρα έναν χρόνο δωρεάν πάροχο. Μάθε πώς στο ES1Go.gr. ES1 Go. Με την εγγύηση της Centersoft One.
0: Real FM.
12: Η ώρα είναι 9.
13: Οι τουρίστες ανακαλύπτουν εμπειρίες. Οι επιχειρηματίες τις δημιουργούν. Και εμείς τους στηρίζουμε με το Πειραιώς Tourism 360. Εποφεληθείτε κι εσείς τώρα από τα προνόμια που απολαμβάνουν χιλιάδες πελάτες μας για τη χρηματοδότηση και τη λειτουργία της επιχείρησής σας. Πειραιώς. Στηρίζει κάθε αύριο.
14: Πολιτικές εξελίξεις.
15: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
16: Κοινωνία.
14: Οικονομία.
17: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
18: Διεθνείς ειδήσεις.
14: Αθλητικά.
18: Πολιτισμός.
19: Ηθοποιός σημαίνει φως.
14: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
20: Είναι ώρα για την ενημέρωσή σας και ώρα να προετοιμαστείτε για τη σεζόν με το Business Banking Τουρισμό της Eurobank.
21: Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι. Είναι οι σημαντικότερες ειδήσεις από τον Real FM με τον Θοδωρή Αξελό. Πολύ αυξημένη κίνηση στον Κηφισό από Περιστέρη μέχρι Νέα Φιλαδέλφια και από μεταμόρφωση ως Εγάλαιο. Στην Κηφισία στον άξονα Μαρούσια Μπελόκηπη, στους δρόμους περιμετρικά του Συντάγματος. Στην Αθηνών από Χαϊδάριος Καραμαγκά, στην άνοδο Τσιγκρού και του Καρέα και στην Ποσειδώνας από Άλυμο έως Μοσχάτο. Μεγάλες καθυστερήσεις μειώνονται ανατμήματα σε Αλεξάνδρας Μεσογείων, Κατεχάκη Βουλιαγμένης και στην Αττική Οδό από Ζεφύριος Νέο Ηράκλειο, από Αγία Παρασκευή ως Βρυλίσια και στις εξόδους για Λαμία. Άγριο έγκλημα σημειώθηκε στο ψυχιατρικό νοσοκομείο Δαφνή. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, τρόφιμο στραγγάλισε άλλον ασθενή έπειτα από έντονο καυγά. Ο φερόμενος ως δράστης έχει συλληφθεί. Περισσότερα στο ενικός.gr. Οι Ηνωμένες Πολιτείες θα τελειώσουν τον πόλεμο με το Ιράν πολύ γρήγορα, δήλωσε ο Ντόναλντ Τραμπ, ενώ νωρίτερα έχει τονίσει ότι ενδέχεται να χρειαστεί να επιτεθούν ξανά στη Τεχεράνη. Θα καταρρύψουμε και άλλα F-35 σε περίπτωση νέας πολεμικής σύγκρουσης, απαντά ο Ιρανός Υπουργός Εξωτερικών. Οι εξελίξεις σε Ουκρανία και Ιράν και οι διμερείς συνεργασίες σε εμπόριο, στρατό και οικονομία βρίσκονται στο επίκεντρο της συνάντησης του Ρώσου Πρόεδρου Βλαντιμίρ Πούτιν με τον Κινέζο ομολόγο του Σι Τζιπίνγκ στο Πεκίνο. Άγνωστοι έριξαν τα ξημερώματα φορτηγάκι πάνω σε μηχάνημα ανάληψη μετρητών έξω από σούπερ μάρκετ στο Πορτοράφτη. Απέσπασαν τα χρήματα και στη συνέχεια εξαφανίστηκαν. Στους 20 αυξήθηκαν οι νεκροί από τις εκτεταμένες πλημμύρες στην Κίνα. 20 άνθρωποι συνεχίζουν να αγνοούνται. Αρχίζει σήμερα η υποβολή αιτήσεων για τις 70.000 επιταγές παιδικών κατασκηνώσεων της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης.
20: Στη Eurobank στηρίζουμε τις τουριστικές επιχειρήσεις 365 ημέρες το χρόνο με το πρόγραμμα Business Banking Τουρισμός για κάθε ανάγκη σε κάθε εποχή.
2: Αν όταν βλέπεις χιόνι, σκέφτεσαι παγωτό, αν ο καιρός θέλει ομπρέλα και εσύ ψάχνεις για ξαπλώστρες, αν όλοι ανυπομονούν να κλείσουν για καλοκαίρι και εσύ να ανοίξεις, τότε μάλλον έχεις τουριστική επιχείρηση. Και φυσικά, σκέφτεσαι το καλοκαίρι 365 μέρες το χρόνο. Στη Eurobank ξέρουμε ότι οι ανάγκες της τουριστικής σου επιχείρησης δεν είναι ποτέ εκτός εποχής. Γι' αυτό σε στηρίζουμε με το πρόγραμμα Business Banking Τουρισμός. Εξασφάλισε τη ρευστότητα που χρειάζεσαι και προετοιμάσου έγκαιρα για τη σεζόν με το POS Cash Advance και την Business Credit Mastercard της Eurobank. Σε κάθε μπροστά, Eurobank.
16: Το Δελτίο Αθλητικών Ειδήσεων είναι ευγενική προσφορά της Intervetten.
22: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
21: Η Southampton αποβλήθηκε από τον τελικό των play-off για την άνοδο στην Premier League λόγω κατασκοπίας που έκαναν ανθρωποί της στις προπονήσεις των Oxford, Ipswich και Middlesbrough. Τιμωρήθηκε με αφαίρεση 4 βαθμών στο νέο πρωτάθλημα της Championship, ενώ τη θέση της στον τελικό θα πάρει η Middlesbrough που θα αντιμετωπίσει την Hull. Περισσότερα στο philathlos.gr.
23: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Intervetten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γκανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Intervetten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Intervetten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
22: Real Weather. Ο καιρός σήμερα.
21: Βροχές και σποραδικές καταιγίδες σε Ανατολική Μακεδονία, Θράκη, Ανατολική Στερεά, Εύβοια και σποράδες. Άνεμοι βορειοδυτικοί ως 6 μποφόρ. Συννεφιά σε Αττική και Θεσσαλονίκη με τη μέγιστη θερμοκρασία στους 27 βαθμούς Κελσίου.
22: Real FM. Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.

0: Εντάξει, μιλάμε τώρα για ρήγη συγκίνησης. Η Κάτζου, παιδιά, έχει ανατριχιάσει.
1: Πασοκάρα!
0: Το θέμα το μουσικό όμως δεν παίζει για αυτόν τον λόγο τον οποίο φαντάζεσαι. Σαν σήμερα φεύγει από τη ζωή το 2013 μία μουσική ιδιοφυΐα. Ο Ρέι Μάνζαρεκ. Κιμπορντίστας, πιανίστας και ιδρυτικό μέλος των Doors. Σπούδασε οικονομικά, σπούδασε κινηματογράφο, εκεί γνώρισε τον Τζιμ Μόρισον και στη συνέχεια προχώρησαν στην ίδρυση του συγκροτήματος. Και στη δεκαετία του 80 έκανε την περίφημη διασκευή στο έργο του Καρλ Όρφ, το Κάρμινα Μπουράνα, το οποίο έμελε να γίνει και ύμνος εδώ στην Ελλάδα για το Πασόκ. Και όχι μόνο. Το χρησιμοποίησαν και άλλες πολιτικές δυνάμεις σε ολόκληρη την Ευρώπη και η Άγγελα Μέρκελ το έχει χρησιμοποιήσει σε προεκλογική εκστρατεία. Και το κορυφαίο όλων ποιο είναι. Εάν κάποιος διαβάσει τους στίχους από το Κάρμινα Μπουράνα, από το έργο γενικότερα και το Φορτούνα συγκεκριμένα, λέει για ανθρώπους οι οποίοι δεν έχουν καμία τύχη, δεν έχουν στον ήλιο μοίρα, δεν έχουν χρήματα, δεν έχουν καμία προσδοκία. Οι πολιτικοί λοιπόν από τον μπαλκόνι χρησιμοποιούσαν το Κάρμινα Μπουράνα και το κοινό από κάτω ήταν εκστασιασμένο ακούγοντας ότι δεν έχει καμία μα καμία ελπίδα. Από τα παράδοξα τα οποία συμβαίνουν και στις προεκλογικές εκστρατείες. 9 και 8 στον Real FM 97,8. Καλή σας ημέρα, καλή δύναμη και πάλι. Κάποια είδηση έχουμε της τελευταίας στιγμής, γιατί στην τηλεφωνική μας γραμμή είναι ο Γιώργος Λικουρέτζο.
2: Βέβαια.
0: Και για να είναι ο Γιώργος στη γραμμή, πάει να πει ότι έχει ρεπορτάζ.
2: Ακριβώς. Καλημέρα, Γιώργο.
3: Καλημέρα, παιδιά, καλημέρα.
0: Καλημέρα, Γιώργο.
3: Σήμερα είναι προγραμματισμένες στη Βουλή δύο συνεδριάσεις για την υπόθεση των υποκλοπών της Επιτροπής Θεσμών και Διαφάνειας. Η πρώτη αφορά αυτή που αρχίζει τώρα με την ακρόαση του διοικητή της ΕΥΠ, του κυρίου Δεμήρη. Η δεύτερη ήταν προγραμματισμένη για τη μία το μεσημέρι με την ακρόαση του εισαγγελέα του Αρείου Πάγου, του κ. Κωνσταντίνου Τζαβέλα. Αυτή φαίνεται πως δεν θα πραγματοποιηθεί. Έχει επιβεβαιωθεί η πληροφορία ότι ο κ. Τζαβέλας έχει αποστείλει επιστολή σήμερα το πρωί στον πρόεδρο της Επιτροπής Θεσμών και Διαφάνειας, τον κ. Μπούρα. Αρνείται την εμφάνισή του ενώπιον της Επιτροπής Θεσμών και Διαφάνειας. Αυτό που φαίνεται ότι επικαλείται ο κ. Τζαβέλας είναι η συνταγματική τάξη και η διάκριση των εξουσιών. Να το πω πάρα πολύ απλά. Ο κύριος Τζαβέλας λέει ότι δεν νομιμοποιείται κανένα στη Βουλή να με καλεί για να δώσω εξηγήσεις για δικαιοδοτική κρίση την οποία έχω κάνει επί ανοιχτής υπόθεσης. Άρα φαίνεται ότι η δεύτερη συνεδρίαση της Επιτροπής δεν θα γίνει καθόλου. Αν τεθεί το θέμα, θα τεθεί στη συνεδρίαση η οποία αρχίζει τώρα σε λίγα λεπτά. Και πρέπει να επισημάνω ότι κατά τον κανονισμό της Βουλής είναι κλειστή, είναι απόρριτη, διότι αφορά σε ζητήματα που ανάγονται στην Εθνική Υπηρεσία Πληροφοριών. Το λέω αυτό ότι θα συζητηθεί εκεί, διότι εχθές ακούγαμε όλη μέρα ότι υπάρχουν κόμματα της αντιπολίτευσης τα οποία ενδεχομένως θα ζητήσουν τη βίαιη προσαγωγή του εισαγγελέα του Αρείου Πάγου στη Βουλή. Αντιλαμβάνεστε ότι αυτά είναι πρωτοφανή πράγματα και δεν ξέρω πώς θα εξελιχθεί η συνεδρίαση η οποία αρχίζει σε λίγα λεπτά.
0: Γιώργο, σε ευχαριστούμε, πάρα πολύ για την άμεση
3: καλή
0: ενημέρωση.
3: Καλή σας συνέχεια.
0: Καλή συνέχεια και σε σένα, για οτιδήποτε νεότερο φυσικά μας ενημερώνεις. Για πάμε λοιπόν παρακάτω. Δεν έχουμε κάποιο νεότερο σχετικά με την έντονη οσμή που απασχόλησε χθες τα νότια προάστια και γενικά όλο το παραλιακό μέτωπο. Θα περιμένουμε, όπως σας λέγαμε και στην πρώτη ώρα της εκπομπής, τις αναλύσεις, τα αποτελέσματα των οποίων θα γίνουν γνωστά σήμερα σχετικά με τη χημική σύσταση αυτού του αερίου που ταλαιπώρησε για αρκετές ώρες και ανησύχησε εκεί τους κατοίκους. Εξακολουθεί να τους ανησυχεί, γιατί το αέριο, η οσμή μπορεί να έφυγε,
2: ναι,
0: αλλά η ανησυχία παραμένει και οι άνθρωποι βίωσαν μια ιδιαίτερη κατάσταση χθες και θέλουν να μάθουν από τι ακριβώς έχει προκύψει όλο αυτό το πρόβλημα.
4: Πάρα πολύ έντονο το πρωί, ανοίγοντας τα παράθυρα, ήταν σαν να ήταν μια εξάτμιση και έβγαζε αυτή τη μυρωδιά.
5: Έχουμε βρωμίσει από το πρωί, δεν ξέρω τι μυρίζει έτσι, βρωμάει, δεν μπορούμε να πάρουμε ανάσα.
6: Δεν παλεύεται αυτή η μυρωδιά.
7: Στα πρόθυρα λιποθυμίας.

0: Ήταν στα πρόσημα λιποθυμία η άνθρωποι.
1: Ήταν κάποια στιγμή πραγματικά.
0: Ακριβώς. Θα περιμένουμε λοιπόν να δούμε τι θα δείξουν τα αποτελέσματα για να υπάρξει και μια επίσημη εξήγηση. Τώρα για τις συντάξεις χειρίας, τα είπε αναλυτικά η Αμαλία
1: ακριβώς,
0: στην πρώτη ώρα.
1: Δεν θα κοπεί καμία σύνταξη χειρίας. Αυτή είναι η διαβεβαίωση διαστόματος της Υπουργού Εργασίας της κυρίας Κεραμέως. Θα έρθει νομοθετική ρύθμιση, έτσι ώστε να μην υπάρχει καμία περικοπή συντάξης χειρίας.
0: Ταυτόχρονα η κυρία Κεραμέως είπε ότι ετοιμάζεται και ρύθμιση ώστε να υπαχθούν στα βαρέα και ανθυγιεινά οι νοσηλευτές και οι διασώστες του ΕΚΑΒ και του ΕΣΥ.
1: Είπαμε επίσης για το ανακοινίζω που έρχεται αρχές Ιουνίου θα ανοίξει η πλατφόρμα και ότι θα αφορά κλειστά σπίτια που έχουν κατασκευαστεί μέχρι το 99 με δύο προϋποθέσεις να υπάρχει, να είναι στην αγορά 5 χρόνια και να είναι σταθερό το ενοίκιο για 3 χρόνια.
0: Η Αμαλία σας αποκάλυψε τα μυστικά για τον καλό ύπνο. Εάν τα ακολουθήσετε, παιδιά, δεν θα κλείσετε μάτι τόσο απλά.
1: Όχι εγώ, η κυρία Ντέμπορα.
0: Η κυρία Ντέμπορα. Μπράβο, να είναι καλά η κυρία Ντέμπορα.
1: Γιατρός, δόκτωρ.
0: Και για τον καιρό σας τα είπαμε, άστατο το σκηνικό και σήμερα η θερμοκρασία μέχρι και 26 έως 27 βαθμούς Κελσίου στο λεκανοπέδιο. Αμαλία, μπορεί να με βλέπεις λίγο σκεπτικό σήμερα, είναι επειδή δεν ξέρω τι θα παραγγείλω. Αλλά μπορεί να μην ξέρω τι θα παραγγείλω, ξέρω όμως πώς θα κερδίσω. Μπαίνω στο My Day, στην ενότητα Day My Rewards Coupons και παίρνω 10 ευρώ κουπόνι για το e-food, για ό,τι τραβάει η όρεξή μου. Α, και φυσικά μπορώ να ανακαλύψω εκεί εκατοντάδες ακόμα εκπτώσεις και προσφορές για ψυχαγωγία, τεχνολογία και ό,τι άλλο ψάξω. Day My Rewards Coupons για φαγητό και κέρδος στο τσεπάκι σου.
1: Η ΕΚΟ καλωσορίζει το ΕΚΟ Rally Ακρόπολης 2026 με μια εξαιρετική προσφορά για τους οδηγούς. Κάθε Παρασκευή και Σάββατο φοδιάζεστε με ΕΚΟ Premium 98 σε ακόμα καλύτερη τιμή και με διπλάσιους Smile πόντους για τα μέλη του ΕΚΟ Smile. Με κορυφαία καθαρότητα κινητήρα, προστασία από φθορά και έως και 53 χιλιόμετρα περισσότερο αναγέμισμα, η ΕΚΟ Premium 98 προσφέρει μια πραγματικά ανώτερη εμπειρία οδήγησης. Μην χάσετε την προσφορά κάθε Παρασκευή και Σάββατο μέχρι το τέλος Ιουνίου.
0: Καλημέρα και στο Δημήτρη. Έφτασα 60 λέει για να μάθω ότι το Κάρμινα Μπουράνα του Πασόκ είναι διασκευή του κορυφαίου των κορυφαίων. Να σε καλά, Δημήτρη μου. Έτσι είναι όπως τα λέγαμε νωρίτερα η ιστορία. Καλημέρα και στο φίλο τον Άγη, τον Κάκια, από τους παλιούς ραδιοφωνικούς φίλους. Να σε καλά, πολλούς χαιρετισμούς. Πάμε και στο θέμα που έχει προκύψει με το νομοθέτημα για την γαλάζια πατρίδα από την πλευρά της Τουρκίας. Επιμένουν οι Τούρκοι, σε επίπεδο πληροφοριών βέβαια πάντα, μέσω των μέσων μαζικής ενημέρωσης, της προπαγάνδας που γίνεται εκεί, όπου εμφανίζονται διάφοροι που διεκδικούν την πατρότητα αυτού του σχεδίου ως εμπνευστές. Και
1: να δούμε.
0: Διάφορα.
1: Ναι, ακόμα δεν το έχουμε δει το σχέδιο και το νομοσχέδιο αυτό που θα περάσει, έτσι λένε οι πληροφορίες από την Τουρκία Εθνοσυνέλευση. Αλλά δημιουργεί έτσι, νέα δεδομένα εφόσον περάσει και η Αθήνα παρακολουθεί από κοντά όλες τις εξελίξεις.
0: Από την άλλη, είχαμε την απόσυρση δυνάμεων, δηλαδή τον Πάτριοτ από την Κάρπαθο και από τον Εύρο. Ταυτόχρονα η κυβέρνηση ενημέρωσε ότι η συστοιχία Patriot αντικαθίσταται από δύο Mirage στην Κάρπαθο και ταυτόχρονα ότι θα αντικατασταθούν και οι δυνάμεις στην Κύπρο.
1: Ακριβώς.
0: Από άλλα αεροσκάφη και ταυτόχρονα ότι θα παραμείνει μια φρεγάτα στην περιοχή.
1: Ναι, έχει δημιουργηθεί μια κουβέντα και γιατί τώρα να φύγουν οι Patriot από την Κάρπαθο και μήπως αυτό έχει να κάνει με τις προκλήσεις από την πλευρά της Τουρκίας. Απάντησε πάντως χθες η κυβέρνηση διαστόματος του κυβερνητικού εκπροσώπου του κ. Παύλου Μαρινάκη ότι αυτό είναι. Ήταν μια επιχειρησιακή απόφαση.
0: Να ακούσουμε τι είπε λοιπόν ο κυβερνητικός εκπρόσωπος.
2: Έχω βαρεθεί να διαβάζω δημοσιεύματα περί υποχωρητικότητας με μια αλακάρτα ανάγνωση διαφόρων αναλυτών δήθεν ειδικών. Η πραγματικότητα είναι ότι εκρήθη επιχειρησιακά, όπως στο πλαίσιο μιας συγκεκριμένης άσκησης εστάλησαν. Εδώ αναφερόμαστε στο Γκάρπαθο και στο Διδημότυχο. Εκρήθη επιχειρησιακά μετά την πάροδο ενός μεγάλου χρονικού διαστήματος ότι τα Patriot έπρεπε να επιστρέψουν μετά από σχετική χθεσινή απόφαση. Δεν έχει να κάνει καθόλου με την οποιαδήποτε εξέλιξη στην Τουρκία. Όποιος μιλάει για υποχωρητικότητα είναι εκτός τόπου και χρόνου. Ήταν μια απόφαση που εισηγήθηκε το Υπουργείο Άμυνας για καθαρά και για το Γενικό Επιτελείο Εθνικής Άμυνας για καθαρά επιχειρησιακούς λόγους. Οπότε ας μην κάνουν κάποιοι το άσπρο μαύρο.
0: Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος λέει ότι ήταν απόφαση του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας και ότι έγινε για καθαρά επιχειρησιακούς λόγους. Υπάρχει σκληρή κριτική από τον Αντώνη Σαμαρά.
1: Πολύ σκληρή κριτική.
0: Ο οποίος ζητάει έκτακτη σύγκληση συνόδου κορυφής στην Ευρώπη, ώστε να τεθεί το θέμα των τουρκικών προκλήσεων και ζητάει να ξυπνήσουμε επιτέλους. Αυτά ήταν τα λόγια τα οποία μεταφέρθηκαν από την πλευρά του Αντώνη Σαμαρά.
1: Ακριβώς, ο οποίος φαίνεται ότι είναι πολύ κοντά στο και εκείνος να ανακοινώσει ένα νέο κόμμα και θα το δούμε αυτό. Αυτό λένε οι τελευταίες πληροφορίες. Πάντως ήταν σκληρή η κριτική, ακριβώς η κριτική του πρώην Πρωθυπουργού για το θέμα το ότι έφυγαν οι πάτριωτα από την Κάρπαθο.
0: Στην Τουρκία εμφανίζονται μερικώς ικανοποιημένοι με αυτή την κίνηση. Λένε ότι θα αποσυμπιέσει την κατάσταση. Έτσι είναι η δική τους ανάγνωση στο θέμα.
1: Ο προπαγανδιστικός μηχανισμός στην Τουρκία τώρα τον έχουμε ζήσει και τον ξέρουμε. Εντάξει.
0: Αν και εγώ δεν πιστεύω ότι ταυτίζεται το ένα θέμα με το
1: άλλο.
0: Εγώ
1: πάντως να πω ότι στην Τουρκία όλες οι πολιτικές δυνάμεις όταν είναι θέματα, όταν τα θέματα αφορούν, είναι εθνικά ή αφορούν και την Ελλάδα, είναι όλοι μαζί. Εμείς εδώ ο καθένας λέει κάτι διαφορετικό. Ακόμα και για τα τόσα σοβαρά θέματα τα εθνικά. Αυτό πρέπει να το κοιτάξουμε όχι τώρα, όλα τα πολλά τελευταία χρόνια. Ότι στα εθνικά θέματα πρέπει να υπάρχει ενιαία γραμμή. Αυτό εγώ το έχω διαπιστώσει όσα χρόνια παρακολουθώ και τα ελληνοτουρκικά, αλλά και τις αντιδράσεις των κομμάτων και της αντιπολίτευσης στην Τουρκία. Είδες κανείς να τα βάζει με τον Ερντογάν για όλο αυτό το νομοσχέδιο ή να λέει κάτι ή ακόμα. Δεν ξέρω τι γίνεται στο παρασκήνιο. Πάντως δεν φαίνεται κάτι τέτοιο. Εμείς εδώ πέρα σφαζόμαστε.
0: Και βέβαια να πούμε και τη στήριξη που έλαβε για άλλη μια φορά η Τουρκία από την Γερμανία με την αποστολή των γερμανικών Patriot που θα αντικαταστήσουν τους Αμερικάνικους για την αεράμινα της Τουρκίας σε συνδυασμό με 150 περίπου Γερμανούς στρατιώτες οι οποίοι θα μεταφερθούν στην Τουρκία για την υποστήριξη της συστοιχίας Patriot.
1: Γερμανοί.
0: Γενικά οι Γερμανοί σταθερά δίπλα
1: και
0: στο
1: Ισπανοί,
0: πλευρό των Τούρκων και από κοντά και οι Ισπανοί. Εννέα και 20 πρώτα λεπτά, αυτή είναι η ώρα που έρχεται ο Παναγιώτης Βολάνιος με ό,τι νεότερο υπάρχει για την κίνηση στους δρόμους. Έλα Παναγιώτη.
1: Τι γίνεται Παναγιώτη μου, χαμός.
3: Καλημέρα και πάλι, ναι, χαμός, στάσιμη κατάσταση. Ουρές χιλιομέτρων στον Κηφισό, στην Κάφοβα από Κόκκινο Μήλο μέχρι Εγάλεο και στην Άνοδο από Σεπόλια μέχρι Νέα Φιλαδέλφια. Αυξημένη κίνηση στο ρεύμα εισόδου της λεωφόρου Αθηνών από Ελαιώνα μέχρι Εγάλεο και στο ρεύμα εξόδου από Χαϊδάρι μέχρι Σκαραμαγκά. Μποτιλιάρισμα επικρατεί στο κέντρο της Αθήνας, στη Σαρδιτού, Βασιλέως Κωνσταντίνου, Βασιλής Σοφίας και στην Ομόνια σε σταδίου Πατησίων. Ουρές οχημάτων στην άνοδο της Συγκρού από το ύψος της Νέας Σμύρνης. Με τεμποδίων διεξάγεται κυκλοφορία στην άνοδο της Κηφισίας από Ψυχικό μέχρι Χαλάνδρη και στην κάθοδο στο ύψος του Αμαρουσίου, αλλά και από Ψυχικό μέχρι Πανόρμου. Στο κόκκινο είναι τα δύο ρεύματα της Μεσογείων σε Χαλάνδρη και Χολαργό. Κυκλοφοριακή δυσχέρεια στην άνοδο της Αλίμου Κατεχάκη. Στο ύψος του Καρέα, στην Κάθοβο από Κεσαριανή μέχρι Βύρωνα και στις δύο κατευθύνσεις της Βουλιαγμένης στο Ελληνικό. Πυκνή ροή στο ρεύμα προς Αθήνα της Πειραιός, στο ύψος του Μοσχάτου, από Θησίο μέχρι Ομόνια και στο ρεύμα προς Πειραιά, στο ύψος του Φαλήρου. Ουρές χιλιομέτρων έχουμε στη λεωφόρο Ποσειδώνος, στο ρεύμα προς Γλυφάδα, από Παλαιό Φάλιρο μέχρι Άλυμο και στο ρεύμα προς Πειραιά, από Άλυμο μέχρι τους δρόμους γύρω από το λιμάνι του Πειραιά. Εκεί είπαμε, ζεσταίνεται ο κόσμος σιγά-σιγά. Στην Αττική Οδό. Συνεχίζονται καθυστερήσεις 10-15 λεπτών από Πλακεντίας έως Κηφισίας στο ρεύμα προς Ελευσίνα, 15-20 λεπτών από Μεταμόρφωση έως Κηφισίας στο ρεύμα προς Αεροδρόμιο και 15-20 λεπτών από Αγία Παρασκευή έως Κηφισίας στην περιφερειακή Μυτού.
1: Φτάνει.
0: Παναγιώτη,
3: ναι.
0: Πρόσεχε μην καείς το ζέσταμα.
3: Εντάξει, θα το έχω στο νου.
1: Δεν ξέρω τι λένε.
0: Κάτι
1: μεταξύ
0: δικά
1: τους...
0: μας εμείς
1: ναι,
0: λέμε. Κάτι δικά
1: μας. Δεν μπλέκομαι σε αυτά, είναι δικά σας. Λοιπόν, πάμε λίγο στο διαφημιστικό περιβάλλον. Όσοι δοκιμάσαμε νερό από τον πρωτοποριακό ψύκτη αφής της Rainbow Waters, σας λέμε με βεβαιότητα ότι δεν θα μπορείτε πια να πίνετε νερό βρύσης από κοινά φίλτρα. Χάρη στο φίλτρο συμπαγούς ενεργού άνθρακα που διαθέτει, απολαμβάνετε απεριόριστο πεντακάθαρο και φρέσκο νερό, σαν να το πίνατε από την πηγή. Επίσης, έχει οθόνη αφής και σας προσφέρει στη στιγμή νερό σε τρεις θερμοκρασίες. Περιβάλλοντος κρύο, ακόμα και ζεστό, στην αδυναμική θερμοκρασία για να φτιάχνετε κάθε μέρα τον τσάι ή το καφέ σας, τον καφέ σας. Έτσι, για το νερό και τα ροφήματά σας, ξεχνάτε ψυγείο και βραστήρα. Και φυσικά, φροντίζετε το περιβάλλον βάζοντας τέλος στα πλαστικά μπουκάλια. Καλέστε τώρα στο 801-11-34-34-34.
4: Κάτι μου μυρίζει.
0: Του μυρίζει. Του μυρίζει ακόμα. Του Γιώργου του Αυτιά. Τι να σου κάνουμε, αγαπητέ Γιώργο, σύμφωνα με το πιθανότερο σενάριο, αυτό που ακούσαμε από τον Δημοσθένη Σάρη Γιάννη, τον καθηγητή περιβαλλοντικής μηχανικής, χθες στο δελτίο ειδήσεων του Αντένα, αυτή η μυρωδιά, η οσμή πιθανότητα οφείλεται σε δεξαμενόπλιο στο Σαρονικό που έκανε κάποιες εργασίες καθαρισμού. Αυτό είναι το επικρατέστερο σενάριο μέχρι και αυτή τη στιγμή. Υπάρχουν και άλλες θεωρίες, και για φυτοπλανκτόν ακούστηκε, και για λίμματα ακούστηκε, και για καύσιμα ακούστηκε. Α, τώρα που είπα καύσιμα.
1: Μη λες για καύσιμα.
0: Δεν γίνεται να μην πω.
1: Τι θα γίνει.
0: Τι τιμές είδα σήμερα το πρωί.
1: Τι τιμές είδες.
0: 2,139, δηλαδή 2,14.
1: Θα πάει
0: η αμόλυβδη. 1,75 με 1,83 το πετρέλαιο κίνησης. 2,14 επί της ουσίας. Και 1,75 με 1,80 κάτι το πετρέλαιο κίνησης.
1: Ωραία.
0: Θα σου πω περισσότερα όμως μετά τους τίτλους των ειδήσεων, γιατί όπως μας ενημερώνει η Κατερίνα Βουτσά, θα πρέπει να διακόψουμε. Επανερχόμαστε σε λίγο με τα καύσιμα.
4: Real FM. Ώρα να κλείσετε τις καλοκαιρινές σας διακοπές με κάρτες bonus της Alpha Bank, εξαργυρώνοντας με τους μισούς bonus πόντους σε 14 επιλεγμένους συνεργάτες του προγράμματος.
5: Το καλοκαίρι είναι κοντά. Θα κλείσουμε διακοπές.
6: Μισό.
5: Έχει προετοιμασία. Αεροπλάνα, πλοία, διαμονή, αυτοκίνητα.
6: Μισό.
5: Πάλι μισό.
6: Μισό. Να φέρω την bonus κάρτα μου της Alpha Bank να κλείσουμε και να το ζήσουμε στο full.
7: Το καλοκαίρι είναι κοντά και θα είναι τέλειο. Κλείστε καλοκαιρινές διακοπές με κάρτες bonus της Alpha Bank, εξαργυρώστε μόνο με τους μισούς bonus πόντους και κερδίστε σημαντικές εκπτώσεις σε 14 επιλεγμένους συνεργάτες του προγράμματος. Η προσφορά ισχύει έως 31 Μαΐου. Μάθετε περισσότερα στο alpha.gr/bonus.
8: Η ιστορία των ευρωπαϊκών κυπέλων ποδοσφαίρου μέσα από τη συχνότητα του Real FM με την ευγενική υποστήριξη της Bet365.
9: Το πρώτο τους τρόπαιο στο Europa League θα διεκδικήσουν σήμερα στην Κωνσταντινούπολη η Aston Villa με τη γερμανική Freiburg στον τελικό που θα αρχίσει στις 10 το βράδυ. Για την αγγλική ομάδα είναι ο δεύτερος τελικός σε ευρωπαϊκή διασυλλογική διοργάνωση, έχοντας κατακτήσει το 1982 το κύπελο πρωταθλητριών, επικρατώντας με 1-0 της Μπάγερ Μονάχου στο Ρότερνταμ.
10: Με το Bet Builder της Bet365 παίρνετε τη δύναμη στα χέρια σας.
11: Μπορείτε να δημιουργήσετε το δικό σας στοίχημα μέσα από χιλιάδες αγορές. Όπως ένας παίκτης να σκοράρει ή να δώσει assist, καθώς και το τελικό αποτέλεσμα. Και αν κάποιος παίκτης σας αντικατασταθεί, το στοίχημά σας συνεχίζεται με το SAP Plus.
10: Με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Απαιτείται εγγραφή.
11: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
12: Στις 11 το πρωί, ο Real FM 97,8 υποδέχεται την Άλκηστη Πρωτοψάλτη και τον Νίκο Πορτοκάλογλου για μια ξεχωριστή συνέντευξη στον Νίκο Χατζηνικολάου.

0: Μηχανικέ, ξεκινάμε τα μπετά στο υπόγειο.
1: Το σκυρόδαμα σήμερα θα περιέχει Πένετρον Admix της Πένετρον.
0: Άρα, τέλος οι μεμβράνες και τα μπαλώματα. Στεγανοποίηση από μέσα.
1: Σωστά. Χρόνια χρησιμοποιείται η Πένετρον στα μεγάλα έργα, παρέχοντας προϊόντα κρυσταλλικής δράσης και για στεγανοποίηση υφιστάμενων κατασκευών. Πένετρον. Για έργα που αντέχουν στο χρόνο.
2: 7ο Φεστιβάλ Σύγχρονου Χορού Compartments Dance Project. Νέοι χορευτές και χορογράφοι σε μια απρόβλεπτη εμπειρία σύγχρονου χορού. Όπως πάντα, στην αμαξοστοιχεία θέατρο Το Τρένο στο Ρουφ. Καθημερινά από 17 έως 31 Μαΐου. Είσοδος ελεύθερη. totrenostoruf.gr. ΕΣΠΑ. Με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Περιφερειακό πρόγραμμα Αττική 2021-2027.
3: Αγάπη, για το σινεμά, να μας κλείσω θέση πίσω-πίσω, κοντά στην έξοδο.
4: Όχι.
3: Όχι.
4: Όχι, αυτή τη φορά θα δω το έργο αλλιώς. Κλείσε μας θέση στο κέντρο.
5: Ήρθε η ώρα να αλλάξεις θέση απέναντι στα ιδιοπαθή φλεγμονώδη νοσήματα του εντέρου. Μίλα με τον γιατρό σου, ενημερώσου για τους αποτελεσματικούς τρόπους αντιμετώπισης των ύφνε και ζήσε χωρίς συμβιβασμούς. Μια καμπάνια ενημέρωσης της Johnson & Johnson Innovative Medicine υπό την αιγίδα του Συλλόγου Ατόμων με Νόσο του Κρόν και Ελκώδη Κολίτιδα Ελλάδας.
6: Το Γεωτεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας διοργανώνει ημερίδα με θέμα «Εγάλαιο και ποικίλο όρος».
7: Πράσινη υποδομή. Απαραίτητη για μια ανθεκτική και βιώσιμη πόλη. Την Παρασκευή 22 Μαΐου στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Κορυδαλού από τις 9 το πρωί έως τις 3.30 το απόγευμα.
6: Ελάτε να σχεδιάσουμε μαζί την πόλη του αύριο, γιατί το πράσινο είναι η δύναμή μας.
7: Με τη χρηματοδότηση του Πράσινου Ταμείου. Εξωστρεφής δράσης 2026.
8: Τότε το ψαράκι είδε έκπληκτο τους φίλους του να μπαίνουν στο νερόσπιτό του.
9: Και του έφρεν και τούτα, μπαμπά.
10: Και τι δε θα δίνες για να μην διακοπεί αυτή η ιστορία. Επειδή το σπίτι σας είναι πολύτιμο για εσάς, στην Έργο κάνουμε την ασφάλιση πιο απλή για να απολαμβάνετε ανέμελα τις σημαντικές στιγμές της ζωής σας. Με την ασφάλιση κατοικίας Έργο My Home, διασφαλίζετε την περιουσία σας από απρόοπτα γεγονότα που μπορεί να επηρεάσουν την καθημερινότητά σας. Με μόνο από 12 ευρώ το μήνα, απολαμβάνετε πλήρη κάλυψη για καιρικά φαινόμενα, πυρκαγιά, σεισμό, πλημμύρα και άλλες μικρές ή μεγάλες ζημίες. Επιλέξτε το πρόγραμμα Έργο My Home που ταιριάζει στις ανάγκες σας και επωφεληθείτε από έκπτωση έως και 20% στον έμφυα. Ενημερωθείτε στο έργοελλάς.gr ή επικοινωνήστε με τους πιστοποιημένους συνεργάτες μας, καθώς και με το δίκτυο της Τράπεζας Πειραιώς. Η τιμή είναι ενδεικτική και αφορά κατοικία με συγκεκριμένα χαρακτηριστικά. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Έργο ασφαλιστική. Απλά γιατί είναι σημαντικά.
11: Το βουνό είναι χαρά. Ξεκούραση, ηρεμία, ανάσα δροσερή, μέσα του καλοκαιριού την κάψα. Ζήσε το καλοκαίρι στην ορεινή Ελλάδα. Σε πάει ψηλά. Ανακάλυψέ την. Υπουργείο Τουρισμού. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
12: Στο αυτοκίνητο. Στους 97,8.
13: Στο γραφείο και στο κινητό σου. Μέσα από το realplayer.gr.
12: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
14: Τίτλοι ειδήσεων από τον Real FM.
15: Στο μικρόφωνο Θοδωρής Αξελός. Παραμένει το μποτιλιάρισμα χιλιομέτρων στους κεντρικούς οδικούς άξονες του Λεκανοπεδίου, σε Κηφισό, Κηφισίας και Αττική Οδό τα μεγαλύτερα προβλήματα. Άγριο έγκλημα στο ψυχιατρικό νοσοκομείο Δαφνή. Τρόφιμο στραγγάλισε άλλον ασθενή έπειτα από έντονο καυγά. Ο δράστης έχει συλληφθεί. Οι Ηνωμένες Πολιτείες θα τελειώσουν τον πόλεμο με το Ιράν πολύ γρήγορα, δήλωσε ο Ντόναλντ Τραμπ. Θα καταρρύψουμε κι άλλα F-35 σε περίπτωση νέας σύγκρουσης, απαντάει η Τεχεράνη. Άγνωστοι έριξαν τα ξημερώματα φορτηγάκι πάνω σε μηχάνημα ανάληψης μετρητών έξω από σούπερ μάρκετ στο Πόρτο Ράφτη. Απέσπασαν τα χρήματα και διέφυγαν. Περισσότερα στο real.gr.
16: Η κίνηση στους δρόμους της Αθήνας με την υποστήριξη της ΕΙΔΑΠ.
15: Πολύ αυξημένη στον Κηφισό από Περιστέριος Νέα Φιλαδέλφια και από Κόκκινο Μήλο σε Γάλεο στην Κηφισία, στον άξονα Μαρούσια Μπελόκηπη, στους δρόμους περιμετρικά του Συντάγματος, στην Αθηνών από Χαϊδάριος Καραμαγκά, στην άνοδο της Συγκρού και του Καρέα, στην Ποσειδώνος από Παλαιό Φάληρος Μοσχάτο, ανατμήματα σε Αλεξάνδρας Μεσογείων Βουλιαγμένης και στην Αττική Οδό από Ζεφύριος Νοηράκλειο, από Αγία Παρασκευή μέχρι Βρυλίσια και στις εξόδους για Λαμία. Στην Παλίνη, η ΔΑΠ κατασκευάζει δίκτυο αποχέτευσης που αναβαθμίζει την περιοχή και προστατεύει το περιβάλλον. Στη λεωφόρο Μαραθώνος ισχύουν κυκλοφοριακές ρυθμίσεις αντιδρόμησης από την οδό Χρυσοστόμου Σμύρνης έως την οδό Ισμήνης μέχρι και τις 31 Μαΐου. Πρόκειται για προσωρινή όχληση για ένα μόνιμο έργο που θα βελτιώσει την καθημερινότητα των κατοίκων του Δήμου Μαραθώνος.

0: Παναγία μου, τι είναι αυτό?
1: Αυτό, κυρία Σοφία, είναι η Λόρντι, το Hard Rock Hallelujah. Σαν σήμερα, 20 Μαΐου του 2006, η Φιλανδία κατέκτησε την Eurovision με τα τέρατα. Δεν σ' αρέσουνε τα τέρατα?
2: Καθόλου.
1: Μια χαρά ήταν τα τέρατα. Μια χαρά. Πήγαν όλοι εκεί με τα γλυκανάλατα και όλα τα υπόλοιπα. Εμφανίζονται τα τέρατα, δίνουν ρυθμό, βγαίνουν μπροστά, σαρώσανε. Άσε και λίγο να έχουμε ζωντάνια, να έχουμε παλμό, να έχουμε νεύρο.
3: Ζωντάνια, να έχουμε απ' όλα να έχουμε.
1: Μια χαρά ήταν τα τερατάκια και γλυκά. Εδώ έχουμε άλλα και άλλα τέρατα που μας περιστοιχίζουν.
3: Καλά, αυτό είναι μια λύση.
1: Τα μας πειράξαν.
3: Σωστό είναι αυτό.
1: Λέγαμε νωρίτερα, πριν το διαφημιστικό διάλειμμα και τους τίτλους των ειδήσεων, για τις τιμές στα καύσιμα.
3: Που τσουρουφλίζουν.
1: 14 που βλέπουμε σήμερα στην Αττική, τουλάχιστον από τα πρατήρια που περάσαμε εμείς, και η ανησυχία είναι ζωντανή για το τι θα γίνει το επόμενο διάστημα μετά και τα τεκτενόμενα στη Μέση Ανατολή.
3: Βεβαίως, και τη νέα και την νέα ράλη στη μέση του πετρελαίου. Σήμερα πέφτει κάπως το πετρέλαιο, μην με θεωρήσετε πολύ. Εκεί πάνω από τα 110 δολάρια το βαρέλι είναι, αλλά έχει κάνει πάλι ένα ράλι το προηγούμενο διάστημα. Άρα αναμένουμε οι τιμές των καυσίμων να αυξηθούν.
1: Και να ακούσουμε λοιπόν.
3: Και ο Θεός μαζί μας.
1: Ναι, και ο Θεός μαζί μας. Να ακούσουμε τον κύριο Νίκο Παπαγεωργίου, τον πρόεδρο Πρατηριούχων Αττικής, για το τι πρέπει να περιμένουμε το επόμενο διάστημα και συγκεκριμένα τον Ιούνιο, ο οποίος πλησιάζει.
4: Πια είμαστε πάνω από 2 ευρώ και 10 λεπτά σε όλα τα πρατήρια της χώρας σχεδόν. Το πίκι είναι στα νησιά, όπου είναι πάνω από 2 ευρώ και 20, στις Κυκλάδες είναι πάνω από 2,27. Δυστυχώς την τελευταία εβδομάδα βιώσαμε μια συνεχόμενη αύξηση στις δηληστηριακές τιμές, 1 με 1,5 λεπτό κάθε μέρα. Δυστυχώς δεν φαίνεται κάτι για να αλλάξει το σκηνικό. Και ξέρετε, όσο πηγαίνουμε προς το καλοκαίρι, αυξάνεται η τιμή της βενζίνης περισσότερα από την τιμή του πετρελαίου, γιατί είναι η βενζίνη απαραίτητη, δηλαδή δημιουργείται μια ζήτηση στην Νότια Ευρώπη κυρίως λόγω των μετακινήσεων. Υπάρχει μια τεχνητή ζήτηση λοιπόν, γιατί υπολείπονται βαρέλια από την παγκόσμια αγορά. Καλύπτει η Αμερική εν μέρη που στέλνει ποσότητες αργού πετρελαίου προς διήλυση σε όλες τις χώρες για να μην εκτοξευθεί η τιμή και δημιουργήσει μια αρνητική εικόνα για την ίδια τη χώρα της και τον πόλεμο. Αλλά πάλι δεν επαρκούν οι ποσότητες. Και δυστυχώς το χειρότερο είναι αυτό που η αγορά εκτιμάει τώρα. Είναι ότι ενώ είχαν ένα χρονικό ορίζοντα 3-4 μηνών που κλείναν συμβόλαια τα δηληστήρια, αυτό έχει μειωθεί σε 40 μέρες. Άρα η επάρκεια που έχουμε κάθε φορά είναι για 40 μέρες, το οποίο βαίνει μειούμενη.
5: Αν ζητήσουμε μια εκτίμηση για το πού θα φτάσει η τιμή, τι θα μας λέγατε?
4: Κοιτάξτε, στα νησιά θα περάσει σίγουρα τα 2 ευρώ και 30 λεπτά, δηλαδή Δωδεκάνησα, Ιόνιο, Κυκλάδες.
5: 2,30.
4: Το επόμενο διάστημα μέχρι τον Ιούνιο. Και στις μεγάλες αστικές πόλεις θα προσεγγίσει το 2 ευρώ και 20 λεπτά εφόσον συνεχιστεί αυτή η κατάσταση, όσο έχει.
3: Εντάξει, είναι πραγματικά απεσιόδοξη όλη αυτή η εικόνα και προβληματική και αρνητική. Εγώ ακούγοντας τον κύριο Παγιοργίου να λέω ότι κάθε μέρα ανεβαίνει 1 με 1,5 λεπτό η τιμή της βενζίνης στα πρατήρια, πραγματικά ανετριχιάζεις. Λες, πού θα φτάσει? Πού θα φτάσει το καύσιμο? Δεν ξέρω, είναι απάλευτο. Και βεβαίως, σόλ με όλο αυτό το τοπίο, καταλαβαίνετε ότι φαίνεται ότι η κυβέρνηση προσανατολίζεται στο να δώσει παράταση στο πλαφόν στο πετρέλαιο κίνησης και για το Fuel Pass. Θα το δούμε τέλος του μήνα. Μάλλον όμως θα διατηρηθούν τα μέτρα στήριξης.
1: Ακούσατε όμως το πιθανότερο σενάριο για τον Ιούνιο. 2 και 20 η αμόλυβδη στα αστικά κέντρα. Τι να πάθεις εσύ με αυτά που ακούει, τι να πάθει?
3: Κοίτα, ο Γιάννης που μένει στο Ηλίον μας λέει ότι η μυρωδιά σήμερα πάει στα δυτικά, έχει φτάσει στα δυτικά.
1: Τι έγινε ρε παιδιά?
3: Δεν ξέρω, ο Γιάννης μας το λέει που διαμένει στο Ηλίον. Ναι, να το δούμε.
1: Η αλήθεια είναι ότι χθες απευθύνθηκαν οι συνάδελφοι αρχικά σε κατοίκους και σε φορείς από τη Δυτική Αττική. Δηλαδή έπαιρναν τηλέφωνο στον Ασπρό Πύργο.
3: Γιατί έχει πάρα πολύ εργοστάσιο.
1: Και λέγανε και οι άνθρωποι, ρε παιδιά, μας παίρνετε τηλέφωνο επειδή σας μύρισε εσάς τώρα ξαφνικά στα νότια προάστια. Εμείς λέει αυτές τις μυρωδιές τις έχουμε κάθε μέρα.
3: Να σου πω.
1: Αλλά ποτέ δεν έχει απασχολήσει, λέει, κανέναν. Τώρα λέει, επειδή μύρισε ξαφνικά μέχρι και τη Γλυφάδα και τη Βούλα, σας έπιασε ο πόνος, λέει, και μας ρωτάτε. Αυτά έλεγαν δήμαρχοι από τη Δυτική Αττική. Επαναλαμβάνουμε αυτά που είπαμε και νωρίτερα. Τα πιθανότερα σενάρια, έτσι, είναι αυτό των εργασιών σε κάποιο δεξαμενόπλιο εκεί στο Σαρονικό. Είναι το θέμα καυσίμων ή λιμάτων και είναι και θέμα του με το φυτοπλανκτόν ενδεχομένως δηλαδή που μπορεί να έχει προκύψει αυτή η οσμή. Θα περιμένουμε τα αποτελέσματα από τις αναλύσεις που κάνει το ΕΚΠΑ σχετικά με τη χημική σύσταση αυτού του αερίου.
3: Σε βλέπω πολύ σκεπτικό σήμερα, Ιωσήφ μου. Τι σου συμβαίνει?
1: Τίποτα, μια χαρά είμαι.
3: Εγώ βλέπω ότι είσαι σκεπτικός. Δεν ξέρεις πώς την παραγγείλεις.
1: Παιδί μου, αφού παρήγγειλα.
3: Παρήγγειλες. Πες μου ότι μπήκε στο My Day, στην ενότητα Day My Rewards Coupons και πήρες 10 ευρώ κουπόνι για το e-food. Και ότι τραβάει όρεξή σου επίσης.
1: Εννοείται.
3: Α, και φυσικά θέλω να σου πω ότι μπορείς να ανακαλύψεις εκατοντάδες ακόμα εκπτώσεις και προσφορές για ψυχαγωγία, τεχνολογία και ό,τι άλλο ψάχνεις. Day My Rewards Coupons για φαγητό και κέρδος στο τσεπάκι σου.
1: Πάμε και στην πολιτική επικαιρότητα. Γιατί
3: κοίτα
1: έχουμε τα κόμματα υποδημιουργία.
3: Εντάξει, κυρία Καριστιανού, αύριο, έτσι τα αποκαλυπτήρια για το κόμμα.
1: Κυρία Καριστιανού, αύριο, 6:30 στην πλατεία Αριστοτέλους.
3: Από τη Θεσσαλονίκη. Ο κύριος Τσίπρας, 26 Μαΐου, 8 η ώρα στο Θησείο. Έτσι, και θα δούμε και ποιοι θα είναι εκεί ή μήπως δεν είναι. Θα τα πούμε αυτά, τι λέει το ρεπορτάζ. Και βεβαίως, πολύ μεγάλη αντάρα στο ΣΥΡΙΖΑ. Πολύ μεγάλη αντάρα. Χθες παραιτήθηκε ο γραμματέας Κεντρικής Επιτροπής, ο κύριος Καλπάκης, και έστειλε και μια επιστολή στον κύριο Φάμελο. Είπε ότι δεν θα είναι υποψήφιος στις βουλευτικές εκλογές και άφησε εχμές για μη σύγκληση οργάνων. Τι γίνεται, ρε παιδί?
1: Δεν ξέρω τι γίνεται. Ο κύριος Φάμελος χθες, τα λέγαμε εδώ και από την εκπομπή, γιατί προλάβαμε μια τηλεοπτική του εμφάνιση, είπε ότι είναι αναγκαίο να συγκλίνουν οι πορείες του ΣΥΡΙΖΑ και του Αλέξη Τσίπρα σε ένα ενωτικό σχήμα. Αυτό είπε ο κύριος Φάμελος.
3: Άρα να μην υπάρχει ΣΥΡΙΖΑ, δηλαδή την επόμενη μέρα. Αυτό καταλαβαίνω εγώ. Εκτός αν καταλαβαίνω κάτι λάθος, γιατί δεν έχω χάσει και λίγο. Δεν μπορώ να καταλάβω.
1: Είπε ότι είναι αναγκαίο να συγκλίνουν οι πορείες ΣΥΡΙΖΑ και Τσίπρα σε ένα ενωτικό σχήμα. Από εκεί και πέρα τώρα υπήρξε και μία δήλωση του κυρίου Παναγιωτόπουλου. Είναι ο κύριος Ανδρέας Παναγιωτόπουλος. Είναι βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ.
3: Ναι.
1: Μίλησε στο Earth News Radio χθες. Είναι μία δήλωση η οποία έχει προκαλέσει αίσθηση. Γιατί είπε ο βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ.
0: Μα δεν θα κατέβει ο ΣΥΡΙΖΑ στις εκλογές. Αυτό είναι ένα πεφταίο σενάριο για μας. Και η επιδίωξη και η αποφάση του κόμματος είναι η συμπόρευση. Οπότε πώς θα γίνει? Δεν κατεβαίνει άλλο κόμμα. Θα κατεβούμε με υπό τον Αλέξη Τσίπρα όλοι μαζί.
1: Βγαίνει λοιπόν ο βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ και λέει.
3: Αλέξη Τσίπρα, λέω εγώ τώρα, έτσι το ρωτήσω.
1: Ας ξεκινήσουμε από το πρώτο. Βγαίνει ο βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ και λέει: δεν θα κατέβει ο ΣΥΡΙΖΑ στις εκλογές. Αυτό είναι απευκταίο σενάριο.
3: Είναι βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ συγκεκριμένα.
1: Αυτό σου λέω.
3: Όχι,
1: λέει. Βγαίνει και λέει: λοιπόν, δεν θα κατέβει ο ΣΥΡΙΖΑ στις εκλογές. Είναι απευκταίο σενάριο. Θα κατεβούμε όλοι υπό τον Αλέξη Τσίπρα. Το δεύτερο ερώτημα είναι αυτό που έκανε η Αμαλία. Τον έχουν ρωτήσει τον Αλέξη Τσίπρα. Του θέλει ή τουλάχιστον του θέλει όλου να πάνε όλοι μαζί. Και βέβαια από εκεί και πέρα ξεκινάει και το θέμα με την διαγραφή του Παύλου Πολάκη από την κοινοβουλευτική ομάδα. Ο ίδιος λέει ότι παραμένει μέλος της Κεντρικής Επιτροπής και της Πολιτικής Γραμματείας. Ο Σωκράτης Φάμελος λέει ότι από τη στιγμή που δεν είναι βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ δεν μπορεί να συμμετέχει στα κομματικά όργανα. Δεν ξέρω, ήρθε και η παραίτηση αυτή του κυρίου Καλπάκη. Υπάρχει μια ανακατοσούρα εκεί πέρα, μια αναστάτωση.
3: Το ενδιαφέρον θα είναι να δούμε αν στο θυσίο θα δώσουν το παρόν βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ. Δεν νομίζω, εγώ θα πω. Θα το δούμε. Εγώ λέω ότι δεν νομίζω. Ίσως δεν θέλει και ο ίδιος ο Αλέξης Τσίπρας να δώσουν το παρόν. Γιατί θα το ταυτίσουν με το παρελθόν και νομίζω δεν το θέλει κανένα νέο κόμμα. Και θα δούμε αν ο ίδιος. Γιατί παραμένει αυτό που έχει πει ο Αλέξης Τσίπρας στον Νίκο Χατζηνικολάου στη συνέντευξη. Ότι δεν θα δεχθώ εν ενεργεία βουλευτές. Άρα τι πρέπει να κάνουν, να παραιτηθούν, να αφήσουν τις έδρες και να προσχωρήσουν στο νέο κόμμα του Αλέξη Τσίπρα. Τώρα, τι. Γιατί ακούω διάφορα. Δεν νομίζω ότι έχει γίνει κάποιο deal, πάντως, να ξέρεις. Αυτό καταλαβαίνω από το ρεπορτάζ, ξαναλέω. Έτσι, τώρα πίσω από τις κλειστές πόρτες δεν μπορώ να ξέρω τι γίνεται. Πάντως, μεγάλη αντάρα στο ΣΥΡΙΖΑ, θα το ξαναπώ. Και εδώ ο κόσμος καίγεται και εκεί ασχολούνται με τι, με όλο αυτό.
1: Εγώ καταλαβαίνω ότι πρέπει να πάρουν κάποιες αποφάσεις.
3: Λογικό είναι αυτό. Αφού επανεμφανίζεται ο Αλέξης Τσίπρας,
1: είναι πρέπει
3: λογικό
1: να πάρουν κάποιες αποφάσεις. Αλλά προσπαθώντας να κερδίσουν χρόνο, το έχουν φτάσει το πράγμα σε ένα σημείο που πλέον δεν μαζεύεται. Και οι εξελίξεις μάλλον τους προλαβαίνουν και με την υπόθεση Πολάκη και με άλλους βουλευτές οι οποίοι έχουν ταχθεί ανοιχτά υπέρ της συμπόρευσης με τον Αλέξη Τσίπρα και εμφανίζονται σαν να μιλάνε σαν εκπρόσωποι
3: παραμένουν στο ΣΥΡΙΖΑ.
1: Του νέου κόμματος. Ακριβώς.
3: Εμένα αυτό
1: κάπου,
3: λίγο
1: λοιπόν,
3: παραμένουν στο ΣΥΡΙΖΑ.
1: Χρονικά έχουν χάσει το παιχνίδι. Θα πρέπει λοιπόν να πάρουν τις αποφάσεις τους από την Τρίτη ειδικά και μετά. Αυτό είναι επιβεβλημένο.
3: Γι' αυτό και η σύγκληση και της πολιτικής γραμματείας και της κεντρικής επιτροπής. Κάποιοι μιλούν και για ένα έκτακτο συνέδριο. Δεν ξέρω αν τελικά επιλεχθεί αυτή, και αυτή η λύση. Και αυτή θα είναι γι' αυτό μια κίνηση. Θα γίνει ό,τι γίνει μετά τις 26. Και λογικό είναι.
1: Τώρα, χθες στη Βουλή είχαμε και πάρα πολύ μεγάλη ένταση με την κυρία Κωνσταντοπούλου.
3: Τα έβαλε με όλους και με όλα, κύριε Κωνσταντοπούλου.
1: Τσακώθηκε με όλους. Ναι. Τσακώθηκε με τον κύριο Γεροκαντά, τσακώθηκε με τον κύριο Κερίδη, τσακώθηκε με τον κύριο Λαμπρούλη, με την κυρία Κομνηνάκα.
3: Έγινε εκεί μπάχαλο. Ακόμα μία φορά η Βουλή μπάχαλο.
1: Πραγματικά, αποκάλυψε, λέει, επιχειρηματικές συναλλαγές του παππού του Φλωρίδη, του Υπουργού Δικαιοσύνης δηλαδή, με τον πατέρα του Γιώργου Λαμπρούλη και συγγένειες της συζύγου Αθανασίου με τη βουλευτή του Κομμουνιστικού Κόμματος Μαρία Κομνηνάκα, προκαλώντας το ξέσπασμα της βουλευτού του Κομμουνιστικού Κόμματος. Υπήρξε μεγάλη ένταση και πολύ σκληρή διάλογη μέσα στη Βουλή. Η κυρία Κομνηνάκα ζήτησε εξηγήσεις, λέγοντας τι συμπεριφορά είναι αυτή. Και εκτοξεύτηκαν λοιπόν κατηγορίες από την κυρία Κωνσταντοπούλου για συγγένειες, για οικογενειακά αλυσβερίσια και όλα τα υπόλοιπα, με την κυρία Κομνηνάκα να χρησιμοποιεί και εκείνη βαρύτατες εκφράσεις, λέγοντας καλά είσαι τόσο ξεφτυλισμένη, τι πράγματα είναι αυτά, και η κυρία Κωνσταντοπούλου απάντησε ότι έτσι πρέπει, έτσι μιλάνε μόνο οι φασίστες. Αυτά λοιπόν έγιναν χθες στη Βουλή. Μια ευχάριστη ατμόσφαιρα. Κάτσε να πάμε όμως σε κάτι πραγματικά αξιέπαινο και αναφέρομαι σε μια πολύ ενδιαφέρουσα πρωτοβουλία που ανακοίνωσαν τα public και η οποία έρχεται να απαντήσει σε μια πολύ συγκεκριμένη κοινωνική ανάγκη. Την ονόμασαν δίχως ηλικία και στόχος της είναι να κάνουν την εμπειρία αγορών πιο συμπεριληπτική για τους ανθρώπους μεγαλύτερης ηλικίας. Το πιο ουσιαστικό κομμάτι της πρωτοβουλίας είναι η εκπαίδευση των εργαζομένων και μάλιστα με έναν αρκετά πρωτότυπο τρόπο. Οι υπάλληλοι φορούν στολές προσομοίωσης γύρατος για να βιώσουν οι ίδιοι τι σημαίνει να ψωνίζεις όταν η κίνηση και η όραση δεν είναι αυτό που ήταν κάποτε. Ένας τρόπος να χτιστεί πραγματική ενσυναίσθηση. Στα καταστήματα, παράλληλα, δημιουργούνται άνετα σημεία ανάπαυσης, ενώ σε πιλωτικά σημεία όπως το Golden Hall, η Τσιμισκή Θεσσαλονίκης και στη Λεμεσό, διατίθενται δωρεάν μεγενθητική φακή για πιο εύκολη ανάγνωση με στόχο να τοποθετηθούν σε όλο το δίκτυο.
2: Real FM. Τάκης και Μπούμπης. Τάκη, δεν πιστεύω να λες τα προσωπικά μου στον προσωπικό σύμβουλο της Εθνικής.
6: Τι λες βρε Μπούμπη, σαν τι να λέω.
2: Τι έγινε στο πάρκο χτες, σε ποιον γάβγησα προχτές, ξέρεις, τα δικά μου.
6: Όχι Μπούμπη μου, για το στεγαστικό λέμε.
2: Και τι λέτε.
6: Στην αρχή μου έλυνα απορίες για το δάνειο και τώρα που πήραμε τα χρήματα, είναι δίπλα μου συνέχεια για ό,τι χρειαστώ. Για τις δόσεις, το επιτόκιο, για ό,τι αφορά το στεγαστικό μας. Απλά και ανθρώπινα.
2: Α, okay. Άρα δεν μιλάτε για μένα δηλαδή. Άρα με κρύβεις. Αυτό το παίρνω προσωπικά.
6: Ναι, αλλά αν πάρεις λιχουδιά...
2: τότε το ξεπέρνω προσωπικά. Τάκης και Μπούμπης.
7: Βάζω τις προάλλες το χέρι στη τσέπη να πληρώσω και τι να δω.
8: Μήπως λεφτά.
7: Τα λες και λεφτά.
9: Coupons. Coupons.
8: Από πού ακούστηκε αυτό.
7: Τι σου λέω τόση ώρα. Από την τσέπη μου.
10: Όταν έχετε The EMA Rewards Coupons, έχετε το κέρδος στο τσεπάκι σας. Μπείτε τώρα στην ενότητα The EMA Rewards Coupons στο MyDay, εξαργυρώστε αμέσως τα κουπόνια σας και κερδίστε κουπόνι 10 ευρώ για παραγγελίες από το eFood, 20% έκπτωση στη Ferry Scanner σε κρατήσεις ακτοπλοϊκών, 20% έκπτωση στο About You και βρείτε εκατοντάδες ακόμα εκπτώσεις και προσφορές. MyDay, My Way, ο δικός σου τρόπος και με την επιβράβευση. ΔΕΗ, ένα με το μέλλον. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Περισσότερες πληροφορίες στο dei.gr.
11: Ο φούρνος έψησε τέλεια το κέικ. Το είδες με InstaView χωρίς άνοιγμα πόρτας και καθάρισε μόνος του με Easy Clean. Οι εστίες έβρασαν σε δευτερόλεπτα με ασφάλεια, ο απορροφητήρας κράτησε την ατμόσφαιρα καθαρή, ο φούρνος μικροκυμάτων ζέστανε με φωνητική εντολή και εσύ, χωρίς να κουραστείς, έκανες το σπουδαιότερο. Επέλεξες ενδυχιζόμενες συσκευές LG με τεχνολογία ThinQ. LG. Life's good.
8: Ο Πειραιάς γίνεται επίκεντρο της γαλάζιας οικονομίας. Το Σάββατο 23 Μαΐου η ΔΥΠΑ διοργανώνει την 56η ημέρα καριέρας στον πολυχώρο Castor Place. 30 επιχειρήσεις, περισσότερες από 900 θέσεις εργασίας και ευκαιρίες για όλα τα επίπεδα εξειδίκευσης. Έλα να γνωρίσεις εργοδότες, να καταθέσεις το βιογραφικό σου και να κάνεις επιτόπου συνεντεύξεις. Περισσότερες πληροφορίες και δήλωση συμμετοχής στο dipa.gov.gr.
12: Gifts at Attica. Χαρίστε τα ιδανικά δώρα στα αγαπημένα σας πρόσωπα που γιορτάζουν. Στα πολυκαταστήματα Attica, τον απόλυτο gifting προορισμό. Θα βρείτε ξεχωριστές fashion και beauty προτάσεις, καθώς και την Attica Gift Card που προσφέρει αμέτρητες επιλογές. Attica. You at your best.
13: Εσύ μπορεί να ακούς μόνο θόρυβο. Εμείς όμως ακούμε τους χιλιάδες επαγγελματίες που στήριξαν και στηρίζουν τα έργα και την εμπιστοσύνη τους στη Σιδενόρ. Τον Παλμό, μίας από τις μεγαλύτερες ελληνικές βιομηχανίες που είναι σύμμαχος της οικονομίας και του περιβάλλοντος. Ακούμε τη δύναμη του χάλιβου οπλισμού Σιδενόρ SD που εδώ και 60 χρόνια βρίσκεται πίσω από τα πιο μεγάλα και βιώσιμα κτίρια. Σιδενόρ. Στηρίζουμε το σήμερα, χτίζουμε το αύριο.
14: Βρε αγάπη μου, πόσο ωραία μέρα έχει.
15: Έλα πια με το αυτοκίνητο.
16: Πάλι hot dog. Φάγαμε και χθες.
15: Επειδή δεν παίρνετε βάρος, δεν σημαίνει ότι είναι και υγιεινό.
17: Λενάκι μου, δεν τρώμε γλυκά τέτοια ώρα.
18: Από σήμερα αποκτούμε υγιεινές συνήθειες. Δωρεάν υπηρεσία τηλεσυμβουλευτικής με διατροφολόγο, ψυχολόγο και ομάδα ειδικών για παιδιά που αντιμετωπίζουν προβλήματα υπερβαρότητας και παχυσαρκίας από το Υπουργείο Υγείας και την UNICEF. Ενημερωθείτε στο παχυσαρκία-και-παιδί.gov.gr ή στο 210-9549-470. Εθνική δράση κατά της παιδικής παχυσαρκίας. Για τα παιδιά, γινόμαστε ασπίδα. Το πρόγραμμα υλοποιείται από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με την UNICEF. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
19: Πάμε!
20: Μου ο πατέρας σου έχει τα γόνατά του.
21: Μπορεί να τρέξει.
22: Παίζει να βγει και πρώτος.
21: Μπράβο, πατέρα σου!
20: Παίρνει κάτι ενισχυτικό.
22: Ενισχυτικό και φυσικό.
21: Osteomove.
23: Osteomove. Για δυνατά οστά και αρθρώσεις, ευληγησία, περισσότερη ενέργεια και δύναμη. Από την Natural Factors. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
24: Αυτή την Κυριακή, τρία περιοδικά με τη Real News. In Style, η Σταματίνα Τσιμτσιλή, η Λίβ Ούλμαν και η Αϊνόλα Τερζοπούλου σε ένα απολαυστικό τεύχος γεμάτο καλοκαιρινή μόδα και ομορφιά. Μαζί, Drive, ταξιδέψαμε στην Κίνα για να γνωρίσουμε τα ολοκένουργια SUV μιας νέας ανερχόμενης εταιρείας. Ακόμη, με ζώνη δεκορασιών, καλοκαιρινές ιδέες διακόσμησης και design. Και, παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
25: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

0: Καλημέρα και στον Πέτρο. Αγαπητέ Πέτρο, δεν υπάρχει καμία πρεμούρα με το ΣΥΡΙΖΑ. Μα καμία. Αλλά από εκεί προκύπτουν οι εξελίξεις.
1: Τι να κάνουμε,
0: να μην τις αναφέρουμε δηλαδή. Με όσα συμβαίνουν. Εμείς τα προκαλούμε.
1: Λοιπόν, να πω ότι έχει μιλήσει ο Υπουργός Ενέργειας και Περιβάλλοντος, ο κύριος Παπασταύρου, για την οσμή στα νότια προάστια και ο ίδιος είπε σε τηλεοπτική του συνέντευξη ότι αποκλείστηκε η διαρροή φυσικού αερίου. Έτσι, δηλαδή το τόνισε και αυτό είναι σημαντικό. Και ότι υπήρξε άμεση κινητοποίηση όλων των φορέων. Άρα δεν υπάρχει διαρροή, σύμφωνα με τον Υπουργό Ενέργειας και Περιβάλλοντος, τον κύριο Παπασταύρου, φυσικού αερίου.
0: Καλό θα είναι όμως κάποια στιγμή μέσα στη διάρκεια της ημέρας, εάν είναι δυνατόν, να υπάρξει κάποια επίσημη εξήγηση ώστε να ησυχάσουν και οι άνθρωποι, κυρίως στα νότια προάστια, και κυρίως να μπει και ένα τέλος σε όλη αυτή την παραφιλολογία,
1: ναι,
0: η οποία
1: έχει
0: αναπτυχθεί στο διαδίκτυο.
1: Ναι, ναι, ναι, βέβαια.
0: Κάποιοι εκεί πέρα έχουν βρει χώρο πάλι και έχουν ξεσαλώσει, έτσι, με αποτέλεσμα να υπάρχουν πολίτες οι οποίοι τρομάζουν με αυτά τα οποία διαβάζουν. Καλό θα είναι λοιπόν να δοθεί και επίσημα η εξήγηση για το φαινόμενο. Τώρα να θυμίσουμε και το μεγάλο μας εβδομαδιαίο διαγωνισμό. Ολοκληρώνεται τη Δευτέρα 25 Μαΐου, κλήρωση στην εκπομπή του Μάνου Νιφλή και του Μπάμπη Παπαδημητρίου. Ένα τυχερό ζευγάρι θα πάει τριήμερο στην Άνδρο, στο εκπληκτικό ξενοδοχείο Περάκης, με θέα στο γαλάζιο του Αιγαίου. Ενώ ταυτόχρονα θα ταξιδέψει με το μεγαλύτερο στόλο ταχύπλων παγκοσμίως, τη SeaJets. Πληροφορίες hotelperakis.com και seajets.com. Και δώρο επιταγή 1.500 ευρώ από την Κοτσόπουλος Home στο διαγωνισμό μας. Μεγάλες εκπτώσεις έως 40% σε όλα τα έπιπλα της Κοτσόπουλος Home. Επισκεφτείτε τα καταστήματα Κοτσόπουλος σε Μαρούση και Παλαιό Φάλιρο ή μπείτε στο gotsopoulos.gr. Και τρίτο δώρο, αφιγραντήρας Μόρις με 5 στάδια φιλτραρίσματος του αέρα, λειτουργία στεγνώματος ρούχων, συνεχούς αφίγρανσης και χαμηλά επίπεδα θορύβου. Για να πάρετε μέρος στο διαγωνισμό, ο τρόπος είναι απλός. Μπαίνετε στο real.gr. Εκεί θα βρείτε τον Real Player και θα ακολουθήσετε τις οδηγίες. Real.gr, Real Player, εκεί θα βρείτε τις οδηγίες. Σας ευχόμαστε καλή επιτυχία.

0: Ο Πούτιν είναι στην Κίνα, ε? Πραγματοποιεί επίσημη επίσκεψη.
1: Μετά τον Τραμπ πήγε και ο Πούτιν στην Κίνα. Θερμή, θερμότατη η υποδοχή. Και υπενθύμησαν για άλλη μια φορά οι δύο ηγέτες πόσο στενές σχέσεις έχουν. Καλημέρα και στη Δήμητρα, η οποία διαμαρτύρεται για τις τιμές της βενζίνης. Γερμανία, Αυστρία, Σλοβενία, Κροατία, λέει, που διέσχισα αυτή την εβδομάδα, η βενζίνη ήταν από 1,67 έως και 1,80.
0: Μάλιστα.
1: Σε αυτές τις χώρες, όπως λέγαμε και νωρίτερα, σήμερα στην Αθήνα τουλάχιστον, οι τιμές βρίσκονται κοντά στο 2,14. Πέντε λεπτά πριν από τις 10, εμείς φτάνουμε στο τέλος για τη σημερινή εκπομπή. Σε πολύ λίγο κοντά σας.
0: Ο Νίκος Χατζηνικολάου.
1: Ραντεβού αύριο το πρωί, ακριβώς στις 8. Ελπίζουμε χωρίς αέρια να έχετε μια όμορφη συνέχεια στην ημέρα σας.

0: Real FM. Η Μίρκα Παπακωνσταντίνου στο Ενώπιο Σενοπείο. Η μεγάλη κυρία της υποκριτικής αφηγείται τη σπουδαία διαδρομή της. Η ρόλη που άφησαν ιστορία στο θέατρο, στον κινηματογράφο και την τηλεόραση και οι συνεργασίες που τη σημάδεψαν. Οι αναμνήσεις από τους κορυφαίους σταθμούς της προσωπικής της ζωής. Ο έρωτας και τα λάθη. Η Μίρκα Παπακωνσταντίνου ανοίγει την καρδιά της στον Νίκο Χατζηνικολάου στο Ενώπιο Σενοπείο. Αυτή την Πέμπτη, 1/4 πριν από τα μεσάνυχτα, στον Αντένα.
1: Ήρθε η ώρα! Θα θερμομονώσουμε το σπίτι μας εξωτερικά. Το πήρα απόφαση.
2: Κι εγώ, Προκόπη μου, σκέψου πόσο θα ομορφύνει το σπίτι μας. Και κυρίως, πόσα θα μένουν στην τσέπη μας από τους λογαριασμούς.
1: 55% εξοικονόμηση ενέργειας και φθορές ζημιές. Τέλος, με το σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Thermoseal της Durostik. Ρώτησα και το μηχανικό και μου είπε ότι το Thermoseal διαφέρει, διότι είναι πιστοποιημένο στην πρώτη κλάση με ασύγκριτη αντοχή. Γιατί δεν πρέπει να παίζεις με την εξωτερική θερμομόνωση του σπιτιού σου.
2: Για να μάθετε περισσότερα, επισκεφτείτε το www.durostik.gr.
1: Durostik. Προϊόντα λύσεις για μεγάλες απαιτήσεις.
3: Όταν είσαι επαγγελματίας και έχεις επιχείρηση, δεν αρκούν τα μεγάλα λόγια. Πρέπει να αποδεικνύεις την αξία σου κάθε μέρα. Με έργα. Νέες εκδόσεις έργων των επαγγελματικών vans της Mercedes-Benz. Κάνε τώρα δικό σου το κορυφαίο Vito ή Sprinter με ακόμα πιο πλούσιο εξοπλισμό και σε ασύγκριτη τιμή. Mercedes-Benz Vans Ergon Edition. Μιλάνε με έργα. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό οχημάτων. Μάθε περισσότερα στο mercedes-benz.gr.
0: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
4: Τι έπαθες?
5: Έσπασα το τζάμι της μπαλκονόπορτας. Τώρα πρέπει να παίρνω τηλέφωνο, να έρχονται μάστορες στο σπίτι να μετρήσουν, να φύγουν, να ξανάρθουν. Πότε θα βρω χρόνο για όλα αυτά?
4: Ταυτότητα έχεις?
5: Τι, θα χρειαστώ και ταυτότητα? Στην ταυτότητα είμαι 15 χρονών. Θα πρέπει να βγάλω καινούρια.
4: Του κουφώματος λέω. LVL Window ID έχεις?
5: Έχω.
4: Ωραία, τότε είναι απλό. Σκανάρεις το QR στο κούφωμα και βλέπεις ακριβώς αυτό που χρειάζεσαι. Πιστοποιήσεις, τύπο, διαστάσεις, αλλά και το ιστορικό του από τη μέρα που έχει παραγγελθεί. Εύκολα και γρήγορα με την πρώτη ψηφιακή ταυτότητα κουφώματος στην Ελλάδα.
5: Τέλεια, τώρα μου μένει χρόνος να βγάλω και εγώ νέα ταυτότητα.
0: LVL Window ID. Μία ακόμα καινοτομία από την LVL που αλλάζει τον τρόπο που βλέπεις το σπίτι σου. Δες τη ζωή αλλιώς μέσα από τα συστήματα αλουμινίου LVL.
6: Μικρές επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες, λάβετε θέσεις. ES1 Go!
0: Κάνε την πιο γρήγορη εκκίνηση με το ES1 Go. Γιατί η απλή ενημέρωση της My Data πλέον δεν αρκεί. Η ηλεκτρονική τιμολόγηση γίνεται υποχρεωτική και απαιτεί νέα εφαρμογή. Το ES1 Go εκδίδει και στέλνει αυτόματα ηλεκτρονικά τιμολόγια και δελτία αποστολής σε ΑΑΔΕ και πελάτες, ενημερώνοντας και την εφαρμογή του λογιστή σου. Και με AI για να δουλεύεις έξυπνα και γρήγορα. Ξεκίνα τώρα και κέρδισε έναν χρόνο δωρεάν πάροχο και φοροαπαλλαγές. Μάθε περισσότερα στο ES1Go.gr. ES1 Go. Με την εγγύηση της Centersoft One.
7: Το βουνό είναι χαρά, ξεκούραση, ηρεμία, ανάσα δροσερή, μέσα του καλοκαιριού την καύσα. Ζήσε το καλοκαίρι στην ορεινή Ελλάδα. Σε πάει ψηλά. Ανακάλυψέ την. Υπουργείο Τουρισμού. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
8: Η Health Aid συμπληρώνει την υγεία.
9: Ξύπνα, Βασίλη! Για τον προστάτη παίρνουμε Προστάβιταλ.
8: Εξειδικευμένη φόρμουλα για τον προστάτη. Προστάβιταλ. Και κοιμήσου ήσυχος. Health Aid από τη Pharma Center. Με κέντρο την υγεία. Προϊόντα γνωστοποιημένα στον ΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν την ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
0: Real FM.
10: Η ώρα είναι 10.
11: Πολιτικές εξελίξεις.
12: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
13: Κοινωνία.
11: Οικονομία.
14: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
15: Διεθνείς ειδήσεις.
11: Αθλητικά.
16: Καλώς ήρθατε!
13: Πολιτισμός.
15: Ηθοποιός σημαίνει φως.
16: Αμέση ενημέρωση παντού.
17: Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
18: Είναι ώρα για την ενημέρωσή σας και ώρα να ζήσετε την εμπειρία της McLaren Mastercard Formula 1 Team με πιστωτικές κάρτες Eurobank Mastercard.
19: Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι. Είναι οι σημαντικότερες ειδήσεις από τον Real FM. Στο μικρόφωνο η Κασιάνη Βραχά. Μετεμποδίων διεξάγεται η κυκλοφορία στον Κηφισό από Κτέλ μέχρι Νέα Φιλαδέλφια και από Κόκκινο Μήλαιος Περιστέρι, στην Κηφισία στον άξονα Χαλάνδρια Μπελόκηπη, στους δρόμους περιμετρικά του Συντάγματος και στην άνοδο της Συγκρού. Καθυστερήσεις επίσης στην Αθηνών από Χαϊδάρι ως Καραμαγκά, στην Αττική Οδό από Μεταμόρφωση ως Μαρούση, στο ανωδικό του Καρέα και στην Ποσειδόνος από Άλυμο έως Μοσχάτο. Οι Ηνωμένες Πολιτείες θα τελειώσουν τον πόλεμο με το Ιράν πολύ γρήγορα, δήλωσε ο Ντόναλντ Τραμπ, ενώ απείλησε ξανά με στρατιωτική επίθεση, δίνοντας προθεσμία στην Τεχεράνη 2 με 3 ημέρες για να καταλήξει σε συμφωνία. Θα καταρρύψουμε και άλλα F-35 σε περίπτωση νέας πολεμικής σύγκρουσης, απαντά ο Ιρανός Υπουργός Εξωτερικών. Οι εξελίξεις σε Ουκρανία και Ιράν και οι διμερείς συνεργασίες σε εμπόριο, στρατό και οικονομία βρίσκονται στο επίκεντρο της συνάντησης του Ρώσου Προέδρου Βλαντιμίρ Πούτιν με τον Κινέζο ομολογό του Σι Τζινπίνγκ στο Πεκίνο. Σοκαριστικό έγκλημα σημειώθηκε στο ψυχιατρικό νοσοκομείο Δαφνή. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, τρόφιμο στραγγάλισε άλλον ασθενή έπειτα από έντονο καυγά. Ο δράστης έχει συλληφθεί. Περισσότερα στο ενικός.gr. Άγνωστοι έριξαν τα ξημερώματα φορτηγάκι πάνω σε μηχάνημα ανάληψης μετρητών έξω από σούπερ μάρκετ στο Πόρτο Ράφτη. Απέσπασαν τα χρήματα και στη συνέχεια εξαφανίστηκαν.
18: Με αγορές άνω των 50 ευρώ με πιστωτικές κάρτες Eurobank Mastercard μπορείς να ζήσεις το Formula 1 Pirelli Hot Lap Experience.
20: Γιατρέ μου.
21: Πείτε μου.
20: Τελευταία, κάθε φορά που αγοράζω κάτι, ακούω έναν ήχο. Να, κάπως έτσι.
21: Μάλιστα.
20: Πάω στο σούπερ μάρκετ. Αγοράζω εισιτήρια για κουφονίσια. Τι είναι αυτό?
22: Αυτό είναι ο κόσμος της McLaren Mastercard Formula 1 Team που σε καλεί να τον ζήσεις. Γιατί τώρα οι συναλλαγές σου από 50 ευρώ με πιστωτικές κάρτες Eurobank Mastercard σε βάζουν στην κλήρωση για να ζήσεις μια αποκλειστική εμπειρία στο Silverstone αλλά και το μοναδικό Formula 1 Pirelli Hot Lap Experience σε ένα McLaren Supercar. Αφορά αγορές έως 10 Ιουνίου 2026. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Eurobank.
23: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
19: Θλίψη στον χώρο του μπάσκετ για τον χαμό του Κάρι Ισκάρι, που έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 63 ετών. Ο Αμερικανός μπασκετμπολίστας είχε αγωνιστεί τη σεζόν 1988-1989 στον Ολυμπιακό και ήταν ο πρώτος ξένος παίκτης που είχε παίξει στους Ερυθρόλευκους. Περισσότερα στο φιλάθλος.gr.
23: Real Weather. Ο καιρός σήμερα.
19: Βροχές και σποραδικές καταιγίδες σε Ανατολική Μακεδονία, Θράκη, Ανατολική Στερεά, Εύβοια και Σποράδες. Ανεμιβόρειο δυτική έως 6 μποφόρ. Συννεφιά σε Αττική και Θεσσαλονίκη με τη μέγιστη θερμοκρασία στους 27 βαθμούς Κελσίου.

Καλημέρα, καλημέρα σε όλες και σε όλους. Με υγεία για σας και για τις οικογένειές σας. Έχουμε καμία οσμή πουθενά, μυρίζει τίποτα. Έκαψε το φαγητό η γειτόνισσα. Ακόμη δεν ξέρουμε τι ήταν αυτό. Το μόνο που έχει μέχρι στιγμής προκύψει είναι ότι δεν υπήρξε διαρροή φυσικού αερίου. Είναι ένα πρώτο συμπέρασμα, αλλά το βασικό είναι να μάθουμε τι ακριβώς συνέβη. Από πού ήρθε αυτή η περίεργη οσμή που αναστάτωσε ιδιαίτερα τα νότια προάστια της Αθήνας για πολλές ώρες. Και έγινε πρώτο θέμα χθες και στα Δελτία

Μακάρι να είναι αυτό, είναι η πιο light εκδοχή. Ελπίζω ότι μέσα στη μέρα θα έχουμε απαντήσεις.

Τώρα κατά τα άλλα η σχέση μας με την Τουρκία είναι χωρίς αμφιβολία ένα από τα πιο σημαντικά θέματα της πολιτικής ατζέντας, οι τουρκικές προκλήσεις και ο τρόπος με τον οποίο εμείς τις αντιμετωπίζουμε. Θέλω στο σημείο αυτό να παρακαλέσω ιδιαίτερα τους στρατηγούς του X, του Twitter, τους στρατηγούς του Facebook, τους στρατηγούς του Instagram να χαλαρώσουν λίγο. Γενικώς, με το πληκτρολόγιο, ας είμαστε λίγο πιο προσεκτικοί. Ας μαζέψουμε λίγο τους ατμούς μας, ας χαμηλώσουμε τους τόνους. Είδαμε και γιατρούς του πληκτρολογίου την περίοδο του κορονοϊού. Τώρα έχουμε αυτές τις μέρες στρατηγούς, ναυάρχους και πτεράρχους, οι οποίοι έχουν πλήρη άποψη για το πώς πρέπει να διαταχθούν οι ένοπλες δυνάμεις της χώρας. Για το αν πρέπει να φύγει ένα σύστημα από κάπου και να πάει κάπου αλλού ή πρέπει να μείνει εκεί. Αναρωτιέμαι με ποιες γνώσεις, με ποια στοιχεία καταλήγουν σε αυτά τα συμπεράσματα και διακινούν θεωρίες, μερικές μάλιστα από αυτές, τις διακινούν και επαγγελματίες δημοσιογράφοι. Μου κάνει τεράστια εντύπωση. Παριστάνοντας τους αρχηγούς των ενόπλων δυνάμεων. Με ποια στοιχεία γνωρίζουν? Έχουν μπροστά τους τη διάταξη των αρμάτων μάχης, των πλοίων, των αεροσκαφών? Τρελά πράγματα. Μόνο στην Ελλάδα τα βλέπει κανείς αυτά. Και αυτή η άνεση με την οποία σπεύδουμε να χαρακτηρίσουμε ένα στον άλλο προδότη, επειδή μετακίνησε για παράδειγμα 2 αεροπλάνα από ένα σημείο για να σταθμεύσουν σε κάποιο άλλο σημείο, ή επειδή έκρινε ότι αυτή την περίοδο υπάρχει ύφεση στον πόλεμο στη Μέση Ανατολή και δεν χρειάζεται να διατηρεί στην Κάρπαθο τους πυράβλους Patriot, αλλά τους χρειάζεται κάπου αλλού εν ώψη του κλίματος που υπάρχει στο Αιγαίο. Εσύ, ο παπάρας του πληκτρολογίου, ο στρατηγός παπάρας, ο πτέραρχος Παπαρίδης, πώς αποφασίζεις ότι είναι προδότης ο υπουργός άμυνας, ο αρχηγός των ενόπλων δυνάμεων, ο αρχηγός της αεροπορίας, του στρατού, του ναυτικού, που κάνει μια αλλαγή στη διάταξη των ενόπλων δυνάμεων? Πώς το αποφασίζεις, βρε παπάρα? Βγαίνω από τα ρούχα μου. Κυριολεκτικά βγαίνω από τα ρούχα μου. Κάποια στιγμή πρέπει να σοβαρευτούμε στο δημόσιο διάλογο. Κάποια στιγμή πρέπει στοιχειωδώς να σοβαρευτούμε. Προσέξτε δε, ορισμένοι από αυτούς τους στρατηγούς του πληκτρολογίου, πριν από μερικές εβδομάδες έλεγαν για παράδειγμα ότι ο Δένδιας είναι ο αρχιπατριώτης και βγαίνει από τα δεξιά πατριωτικά στο Μητσοτάκι. Τώρα χθες τι έγινε? Μπήκαν και οι δύο μαζί στον ίδιο σάκο? Δεν είναι πατριώτες? Και βέβαια γελίες θεωρίες που διατυπώνονται δυστυχώς εδώ και πολύ καιρό, ότι μπορεί πρωθυπουργός και υπουργός άμυνας για παράδειγμα να έχουν διαφορετική γραμμή στα θέματα της εθνικής ασφάλειας ή στα θέματα της εξωτερικής πολιτικής. Διαφορετική γραμμή μπορεί να έχουν στα κοινωνικά, μπορεί να έχουν σε οτιδήποτε συνδέεται με ιδεολογικοπολιτικά θέματα, και αλίμονο σε μια παράταξη μεγάλη όπως είναι η Νέα Δημοκρατία, αλίμονο αν δεν υπάρχουν πολλές και διαφορετικές απόψεις για πολλά και διαφορετικά θέματα.

Αλλά πιστεύει κανείς ειλικρινά ότι όταν συνέρχεται το Κησέα δεν αποφασίζουν όλοι μαζί για το πώς θα διαταχθούν οι ένοπλες δυνάμεις, για το τι κινήσεις πρέπει να γίνουν στο πεδίο, για παράδειγμα, για το πώς θα διασφαλιστεί η άμυνα της χώρας σε περιόδους που κάποιοι γείτονες είναι προκλητικοί. Και τα ξέρει ο στρατηγός παπάρας που κάθεται με το πληκτρολόγιο στον καναπέ του. Τώρα σωστά μου γράφει ο Τάσος. Νίκο, πιστεύεις πραγματικά ότι μπορεί να σοβαρευτούμε και ιδιαίτερα σε προεκλογική περίοδο και με προεκλογικό κλίμα? Ένα δίκιο το έχεις.

Καλημέρα και στο Γιάννη που μου στέλνει μήνυμα για την Οσμή στα Ανώτια. Μου λέει, η ταπεινή μου γνώμη, Νίκο, είναι ότι η Οσμή ήταν πολύ έντονη στο ρέμα του Ηλισσού ποταμού, όπου γίνονταν αντιπλημμυρικές εργασίες. Ίσως κάνω λάθος, η Οσμή όμως εκεί ήταν εντονότατη. Γιάννη μου, κυκλοφορούν τόσα σενάρια από χθες. Δηλαδή, αν κάνεις μια βόλτα στο παλαιό Φάληρο και στην παλιά μου γειτονιά στη Νέα Σμύρνη, το τι ακούς από σενάριο δεν έχει περιγραφή. Οπότε ας περιμένουμε, νομίζω ότι μέσα στη μέρα θα ξεκαθαρίσει πλήρως το σκηνικό.

αφιερωμένο στους στρατηγούς του πληκτρολογίου. Λοιπόν, ένα πολύ ενδιαφέρον ρεπορτάζ έχει σήμερα η εφημερίδα «Τα Νέα» για αυτό το θαλάσσιο drone που βρέθηκε στη Λευκάδα. Σχετικά με το πώς βρέθηκε και το από πού ήρθε και σχετικά με το τεχνικό πρόβλημα που παρουσίασε. Έχει ένα εξαιρετικό ρεπορτάζ η εφημερίδα «Τα Νέα». Το υπογράφει ο συνάδελφος ο κύριος Μαρίνος Γκασιάμης. Και σύμφωνα με αυτό, το drone, δεν θα σας πω πολλές λεπτομέρειες για να το διαβάσετε στην εφημερίδα, πάντως το drone έφτασε, το θαλάσσιο drone έφτασε στα ελληνικά χωρικά ύδατα από θαλάσσια περιοχή νότια της Ιταλίας και σχετικά κοντά στη Σικελία. Εκεί είχε βρεθεί είτε μεταφερόμενο με κάποιο μητρικό σκάφος, είτε από βάση στη Λιβύη, την οποία χρησιμοποιούν με την ανοχή της Τουρκίας οι ουκρανικές ειδικές δυνάμεις στο πλαίσιο της συνεργασίας των δύο χωρών. Φαίνεται ότι ο φάκελος με τα πλήρη στοιχεία για την υπόθεση έχει φτάσει στο γραφείο του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Εξωτερικών και ελπίζω τις επόμενες μέρες να δούμε αυστηρό διάβημα της Αθήνας προς το Κίεβο, διότι μέχρι τώρα δεν έχετε κάνει τίποτε. Κάνετε ερωτησούλες. Όπου συναντήσετε Ουκρανό, κάνετε ευγενικές ερωτησούλες. Λοιπόν, είναι μια χώρα την οποία έχουμε στηρίξει και οικονομικά και στρατιωτικά και καλά κάναμε στη διάρκεια του πολέμου της με τη Ρωσία. Όμως δεν μπορεί μια χώρα που έχει ευεργετηθεί από την Ελλάδα με τέτοια επιπολαιότητα, τέτοια ανευθυνότητα, για να μην πω εγκληματική ανευθυνότητα, να επιχειρεί κατ' ουσίαν να εμπλέξει την Ελλάδα σε μια πολεμική αναμέτρηση. Πέραν των κινδύνων που προέκυψαν από την συγκεκριμένη ενέργεια, τα έχουμε ξαναπεί, να μην τα επαναλαμβάνω, γινόμαστε γραφικοί, τι θα είχε συμβεί αν είχε χτυπήσει ένα εμπορικό πλοίο ή ένα πλοίο της γραμμής ή ένα κρουαζιερόπλοιο ή ένα κότερο από αυτά που τέτοια περίοδο αρχίζουν και έρχονται στα Επτάνησα. Περιμένουμε όλοι να δούμε την αντίδραση της ελληνικής κυβέρνησης τώρα που ολοκληρώνονται τα σχετικά πορίσματα. Τώρα, μεγάλη συζήτηση έχει ανοίξει για την τροπολογία του κυρίου Φλωρίδη, του Υπουργού Δικαιοσύνης, με την οποία θεσπίζεται fast track διαδικασία, να το πω έτσι, για την ποινική μεταχείριση βουλευτών και υπουργών, πολιτικών. Έχει μία βάση, έχει μία λογική αυτή η ποινική μεταχείριση να είναι γρήγορη, να μην λιμνάζει δηλαδή στα πολιτικά ύδατα μια κατηγορία χωρίς να έχει διερευνηθεί από τη δικαιοσύνη. Σκεφτείτε, για παράδειγμα, εδώ έχουμε πάνω από 30-40 άρσεις ασυλιών το τελευταίο διάστημα, να πάνε όλοι αυτοί οι βουλευτές στις εκλογές με τις κατηγορίες να μην έχουν διερευνηθεί. Να μην γνωρίζουν οι πολίτες αν είναι αθώοι ή ένοχοι για αυτά που κατηγορούνται. Δεν είναι καλό πράγμα αυτό. Πολιτικά πρέπει με σχετική ταχύτητα η δικαιοσύνη να κρίνει. Από την άλλη μεριά όμως πρέπει επίσης ο χρόνος που προβλέπεται να είναι επαρκής για να υπάρξει πλήρης διερεύνηση των υποθέσεων. Να μην γίνεται δηλαδή, για να το πω πεζοδρομιακά, ξεπέτα από τη δικαιοσύνη. Πρέπει να υπάρχει χρόνος για πλήρη δικαστική διερεύνηση. Αυτή η ισορροπία πρέπει να βρεθεί. Αυτή η ισορροπία είναι κρίσιμη. Η
Υπήρξαν αντιδράσεις από την Ευρωπαία Εισαγγελέα, την κυρία Κοβέση. Νομίζω ότι πρέπει να τις λάβει υπόψη της η κυβέρνηση και όπου χρειάζεται διόρθωση αυτή να γίνει. Όμως η βασική φιλοσοφία της επιτάχυνσης της δικαιοσύνης όταν μιλούμε για πολιτικά πρόσωπα είναι σωστή. Και δεν χρειάζεται πολλά, το καταλαβαίνει κανείς με την απλή λογική.

0: Καλημέρα, καλημέρα σε όλες και σε όλους. Με υγεία για σας και για τις οικογένειές σας. Τα ραδιοφωνάκια κλειδωμένα εδώ στον Real FM στους 97,8 για την Αθήνα και στο Ράδιο Θεσσαλονίκη στους 94,5 για την αγαπημένη μου πόλη. Νίκος Σαπρανίδης στη ρύθμιση του ήχου, Γιάννης Βασιλόπουλος στις μουσικές επιλογές, Ευανθία Τασοπούλου στη δημοσιογραφική υποστήριξη της εκπομπής. Εύη Βουγιουκλιώτη στην επικοινωνία με τους ακροατές. 211-200-8200 το τηλεφωνικό κέντρο του Real FM. Νίκος Χατζηνικολάου στο μικρόφωνο. Θα είμαστε μαζί μέχρι τις 12 το μεσημέρι και λίγο μετά τις 11 θα προσθεθεί στη ραδιοφωνική μας συντροφιά και ο Αντώνης Δελατόλας. Αγαπητέ Ίωνα, δεν διαβάζω ποτέ στις εκπομπές μου μηνύματα υπέρ μου, να το πω έτσι, ή υπέρ των απόψεών μου. Και αυτό το λέω και για αρκετούς ακόμη φίλους που έστειλαν τα πρωινά τους μηνύματα. Διαβάζω μόνο τα μηνύματα που έχουν κάποια αντίρρηση, ευπρεπώς διατυπωμένη, για να απαντήσω σε αυτήν. Και γενικά όταν ακούτε κάποιους να διαβάζουν «Ζήτω για τον εαυτό τους», να φυλάγεστε. Ακούστε αυτό που σας λέω, όταν ακούτε κάποιους να επιλέγουν από τα μηνύματα που στέλνετε αυτά που τους αποθεώνουν και να διαβάζουν αυτά, να φυλάγεστε, να φοράτε κράνος. Ο αυτοθαυμασμός καλό είναι να μην περισσεύει στα ραδιοφωνικά μικρόφωνα. Και όχι μόνο σε αυτά. Τρεις πολύ ενδιαφέρουσες συνεντεύξεις θα έχουμε σήμερα. Εκεί γύρω στις 11 παρατέταρτο ο γνωστός διεθνολόγος, ο κύριος Κωνσταντίνος Φίλης, ενώ μετά τις 11 Νάντια Γιαννακοπούλου, βουλευτής του ΠΑΣΟΚ, υπεύθυνη του τομέα μετανάστευσης και ασύλου, και στη συνέχεια Δημήτρης Κερίδης, κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος της Νέας Δημοκρατίας, καθηγητής διεθνών σχέσεων στο Πάντιο Πανεπιστήμιο, πρώην υπουργός. Πάμε έτσι μουσικά μέχρι τις διαφημίσεις και τους τίτλους των ειδήσεων. Αμέσως μετά θα είμαστε μαζί για να ξεφυλίσουμε γρήγορα τα πρωτοσέλιδα των σημερινών εφημερίδων.
1: Real FM.
2: Ώρα να κλείσετε τις καλοκαιρινές σας διακοπές με κάρτες bonus της Alpha Bank, εξαργυρώνοντας με τους μισούς bonus πόντους σε 14 επιλεγμένους συνεργάτες του προγράμματος.
3: Το καλοκαίρι είναι κοντά. Θα κλείσουμε διακοπές.
4: Μισό.
3: Έχει προετοιμασία. Αεροπλάνα, πλοία, διαμονή, αυτοκίνητα.
4: Μισό.
3: Πάλι μισό.
4: Μισό. Να φέρω την bonus κάρτα μου της Alpha Bank, να κλείσουμε και να το ζήσουμε στο full.
5: Το καλοκαίρι είναι κοντά και θα είναι τέλειο. Κλείστε καλοκαιρινές διακοπές με κάρτες bonus της Alpha Bank, εξαργυρώστε μόνο με τους μισούς bonus πόντους και κερδίστε σημαντικές εκπτώσεις σε 14 επιλεγμένους συνεργάτες του προγράμματος. Η προσφορά ισχύει έως 31 Μαΐου. Μάθετε περισσότερα στο alpha.gr/bonus.
6: Λοιπόν, πριν ξεκινήσεις, να σου εξηγήσω τους κανόνες. Είναι πολύ απλό. Βλέπεις μπεργεράκι, τρως μπεργεράκι, κερδίζεις ευρώ.
4: Αχα.
6: Μετά πέφτεις πάνω σε πίτσα, τρως πίτσα, κερδίζεις ευρώ. Και όταν δεις παγωτό...
4: Κατάλαβα. Τρως παγωτό, κερδίζεις ευρώ. Μα καλά, τι είδους παιχνίδι είναι αυτό?
6: Παιχνίδι? Εγώ για το box σου λέω. Στο box, όσο τρως, κερδίζεις ευρώ. Γιατί με κάθε παραγγελία σου, μαζεύεις πόντους που γίνονται ευρώ. Και αν κάνεις repeat τις παραγγελίες σου, explore νέα καταστήματα ή παραγγέλνεις στο Happy Hour, κερδίζεις ακόμα περισσότερα ευρώ. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.
7: Jumbo. Άνοιξη. Τι υπέροχη μέρα για τραγούδι. Ναι. Για πάμε.
8: Jumbo ιδέα. Μου καρφώθη και δεν βγαίνει. Jumbo ιδέα.
7: Κυριακή, γιορτή και σχόλη. Ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω και αμέσως θα το πράξω. Μα γλιστράω, κάνω κέλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φιλαρίπα και τα τζάμπο όλα λίπα. Και τώρα, καμιά

0: Jumbo Idea.
1: Σας βάλαμε Jumbo ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο ijumbo.gr.
2: Ό,τι αντέχει στο χρόνο έχει αξία και η σκίαση έχει τη δική της αξία με τεντόπανα κάλμπαρι. Τα τεντόπανα κάλμπαρι είναι πιστοποιημένα υφάσματα εξαιρετικής διάρκειας και αντοχής που προσφέρουν έως και πλήρη σκίαση συμβάλλοντας στην εξοικονόμηση ενέργειας. Συμβουλευτείτε έναν ειδικό και δώστε αξία στο χώρο σας με τα κορυφαία τεντόπανα κάλμπαρι. Γιατί για τεντόπανα καλύτερα κάλμπαρι.
3: Τι σκέφτεται κάποιος που αντιμετωπίζει διατροφικές προκλήσεις?
4: Δεν έχω όρεξη να φάω και χάνω βάρος.
5: Στη δύσκολη μάχη που δίνω, η διατροφή είναι σημαντική.
3: Ακούσια απώλεια βάρους, ανάρρωση, ογκολογική θεραπεία. Εκεί, διατροφικός σου σύμμαχος είναι τα ειδικά θρεπτικά σκευάσματα Fortimel υψηλής πρωτεΐνης και ενέργειας. Fortimel, δώσε βάρος σε όσα έχουν αξία. Ενημερώσου από τον ιατρό ή το φαρμακοποιό σου. Μάθε περισσότερα στο δώσεβάρος.gr. Προϊόντα γνωστοποιημένα στον ΕΟΦ.
6: 10 χρόνια Athens Street Food Festival. Το μεγαλύτερο φεστιβάλ φαγητού της χώρας γιορτάζει με πρωτότυπες και αποκλειστικές γεύσεις από όλο τον πλανήτη. 8 ως 10, 15 ως 17, 22 ως 24 Μαΐου στο παλιό αμαξοστάσιο του ΟΣΥ στον Γκάζι. Εισιτήρια athensstreetfoodfestival.gr.
7: Εύχομαι να είχα ένα ειδικό ποδήλατο για να κάνω βόλτες στο κήπο.
8: Επειδή κάθε παιδική ευχή αξίζει να βρίσκει το δρόμο της, η Αβίν στηρίζει το έργο του Make-A-Wish Ελλάδος και κάνει πραγματικότητα ευχές παιδιών με σοβαρές ασθένειες. Γιατί και σε αυτή τη διαδρομή φροντίζουμε να είμαστε μαζί. Αβίν.
9: Στο αυτοκίνητο, στους 97,8.
10: Στο γραφείο και στο κινητό σου, μέσα από το realplayer.gr.
9: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
11: Τίτλοι ειδήσεων από τον Real FM.
12: Στο μικρόφωνο Θοδωρής Αξελός. Στο κόκκινο η ένταση στη Μέση Ανατολή, καθώς οι απειλές μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν συνεχίζονται. Ο Τραμπ προειδοποίησε ξανά με στρατιωτική επίθεση, δίνοντας προθεσμία στην Τεχεράνη 2 με 3 ημέρες για να καταλήξει σε συμφωνία. Θα καταρρύψουμε και άλλα F-35 σε περίπτωση νέας πολεμικής σύγκρουσης, απαντά ο Ιρανός Υπουργός Εξωτερικών. Οι εξελίξεις σε Ουκρανία και Ιράν και οι διμερείς συνεργασίες σε εμπόριο, στρατό και οικονομία βρίσκονται στο επίκεντρο της συνάντησης του Πούτιν με τον Σι Τζιπίνγκ στο Πεκίνο. Τρόφιμο στο ψυχιατρικό νοσοκομείο στο Δαφνί στραγγάλισε άλλον ασθενή έπειτα από έντονο καυγά. Η αστυνομία τον συνέλαβε. Άγνωστοι έριξαν τα ξημερώματα φορτικά και πάνω σε μηχάνημα ανάληψης μετρητών έξω από σούπερ μάρκετ στο Πόρτο Ράφτη. Απέσπασαν τα χρήματα και διέφυγαν. Περισσότερα στο real.gr.
13: Real Traffic. Η κίνηση στους δρόμους.
12: Πολύ αυξημένη στους δρόμους περιμετρικά του Συντάγματος, στην άνοδο του Κηφισού από Λιωσίων έως Αχαρνών, στην κάθοδο της Κηφισίας στο Ψυχικό και στην άνοδο στο Χαλάνδρι, στην κάθοδο της Κατεχάκη και στις εξόδους για Λαμία της Αττικής Οδού.

Πάμε τώρα, φίλες και φίλοι, γρήγορα να σας δώσω μια εικόνα των πρωτοσέλιδων του σημερινού τύπου, αφού προηγουμένως υπενθυμίσω ότι την εκπομπή αυτή προσφέρει και σήμερα, όπως κάθε μέρα αυτή την ώρα, η Cosmote Telecom. Γίνεται να έχεις απίστευτα γρήγορο ίντερνετ στο σπίτι σου, στην πόλη, στο νησί, στο βουνό, στο χωριό ή με άλλα λόγια όπου μα όπου και αν βρίσκεσαι. Και όμως γίνεται. Γιατί η Cosmote Telecom φέρνει τώρα το Cosmote 5G Wi-Fi για να μπορείς να απολαμβάνεις ταχύτητες έως 300 Mbps και απεριόριστα λεπτά ομιλίας προς όλους σε κάθε γωνιά της Ελλάδας εύκολα και γρήγορα. Και το καλύτερο, η σύνδεση γίνεται χωρίς δορυφορικά πιάτα και έτσι δεν επηρεάζεται από τα καιρικά φαινόμενα. Cosmote 5G Wi-Fi. Απόλαυσε και εσύ γρήγορο ίντερνετ παντού με τη δύναμη και την αξιοπιστία του βραβευμένου ως το καλύτερο δίκτυο κινητής της χώρας βάσει μετρήσεων της Ookla και της Open Signal και μπες στη νέα εποχή συνδεσιμότητας. Μάθε περισσότερα στο cosmote.gr. cosmote.gr. Και βέβαια μαζί μας, όπως πάντα, η προτέρια. Οι επιχειρήσεις γνωρίζουν πολύ καλά τις ανάγκες των πελατών τους, γνωρίζουν τις προκλήσεις και έχουν έτοιμες λύσεις για αυτούς πριν ακόμη τις αναζητήσουν. Έτσι και η προτέρια γνωρίζει καλά τι θέλει κάθε επιχείρηση, γι' αυτό προσφέρει προϊόντα ρεύματος και φυσικού αερίου στα μέτρα της, ενεργειακές λύσεις για κάθε ανάγκη της ίδιας αλλά και των πελατών της, κορυφαία εξυπηρέτηση με εξειδικευμένο προσωπικό έτοιμο να εξυπηρετήσει κάθε επιχειρηματία. Βρείτε αυτό που χρειάζεστε σε ένα από τα 85 καταστήματα προτέρια σε όλη την Ελλάδα ή τηλεφωνικά στο 18311. 18311. Όπως τα λες είναι, Κώστα. Ο Χατζηχρίστος είχε μεγάλη επιτυχία ως πτέραρχος, με καλώδια και τσακμάκια για παράσημα. Έχουμε αρκετούς πλέον. Πάμε γρήγορα. Θα σας δώσω μόνο το πρώτο θέμα από κάθε εφημερίδα. Η Καθημερινή, ως μία γνώστου προελεύσεως, τα σενάρια, οι μετρήσεις και η ανησυχία των κατοίκων στα νότια προάστια. Ο ριζοσπάστης, παγίδες θανάτου, η χώρη δουλειάς στο κυνήγι του κέρδους. Κάθε μέρα και ένα νέο έγκλημα της πολιτικής, κυβέρνησης και εργοδοσίας. Η Κόντρα, τρεις μονάδες πάνω από το Πασόκ, το νέο κόμμα του Τσίπρα. Δυναμική συνεχούς ανόδου, δείχνουν τα αποτελέσματα των κυλιόμενων δημοσκοπήσεων. Συσπυρώνει ψηφοφόρους από το χώρο της αριστεράς, της κεντροαριστεράς και του κέντρου. Τα νέα, ανατροπή δεδομένων για το θαλάσσιο ντρόουν. Τι αποκαλύπτει το πόρισμα που βρίσκεται στα χέρια του Πρωθυπουργού. Πώς θα διαχειριστεί το Πεντάγωνο από εδώ και στο εξής το πολύτιμο υλικό που εντόπισε, γιατί θεωρείται ότι οριστικά είναι ουκρανικής κατασκευής. Η δημοκρατία, ελίτ δίκες για πολιτικούς. Σκοτεινή μεθόδευση για τους πρωταγωνιστές του σκανδάλου ΟΠΕΚΕΠΕ. Με αντισυνταγματική τροπολογία Φλωρίδη, θεσπίστηκε η προνομιακή ποινική μεταχείριση βουλευτών και υπουργών με διαδικασίες fast track, καθιερώνοντας δικαιοσύνη δύο ταχυτήτων. Η απογευματινή, στα βαρέα και ανθυγιεινά, όλο το ΕΣΥ, έως και 5 χρόνια νωρίτερα στη σύνταξη. Τι κερδίζουν 130.000 νοσηλευτές και βοηθοί, οδηγοί ασθενοφόρων και διασώστες του ΕΚΑΒ. Ο ελεύθερος τύπος, σε δύο φάσεις το νέο ανακαινίζω. Πρώτα για κλειστά ακίνητα, μετά για ιδιοκατοικούμενα. Το πρόγραμμα θα ξεκινήσει το Σεπτέμβριο αντί για το Μάιο. Επιδοτήσεις έως 90% και μέχρι ποσού 36.000 ευρώ για επισκευές. Ποιες θα είναι οι επιλέξιμες εργασίες? Αφορά σπίτια έως 120 τετραγωνικών μέτρων που έχουν χτιστεί μέχρι το 1990. Ποια θα είναι τα εισοδηματικά κριτήρια? Στις 45.000 ευρώ για οικογένεια με δύο παιδιά.
Η εστία, ο κύβος ερήφθη για το κόμμα Σαμαρά. Θύελα για την απόφαση του Κισέα, παραμονές κυπριακών εκλογών. Όλα δείχνουν ότι ευρίσκεται στην τελική ευθεία το κόμμα Σαμαρά. Τι σηματοδοτεί η δήλωσή του για τα εθνικά θέματα με αφορμή τον νόμο Ερντογάν για τη γαλάζια πατρίδα. Μίζωνα ερωτήματα προς την κυβέρνηση για την απόσυρση οπλικών συστημάτων από Κύπρο και Κάρπαθο. Απαιτεί διεθνοποίηση των τουρκικών προκλήσεων σε έκτακτη σύνοδο κορυφής της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Το μανιφέστο, σκληρή απάντηση του Υπουργείου Οικονομικών στη δημαγωγία Ανδρουλάκη Τσίπρα. Συνταγές χρεοκοπίας είναι ο τίτλος της εφημερίδας. Μοιράζουν ανέξοδες υποσχέσεις, λέει η κυβέρνηση, για τα λεφτόδέντρα των λαϊκιστών. Δεν μπορεί να εμφανίζονται ξανά ως υπερασπιστές των δανειοληπτών, εκείνοι που οδήγησαν τις τράπεζες στα όρια της κατάρρευσης. Η Political, όλη η αλήθεια για τους Patriot, γιατί έφυγαν από Κάρπαθο και Δηδημότυχο. Τι πετυχαίνει η επιστροφή των συστοιχιών στις βάσεις ανάπτυξής τους και πώς κλειδώνει το Αιγαίο. Τα μαχητικά αεροσκάφη Μοιράζ 2005 παίρνουν θέση μάχης. Στέλνουν δύο Μοιράζ στην Κάρπαθο. Η Ελεύθερη Ώρα, παράνομη η επιστροφή και ακύρωση των διαβατηρίων λόγω παλαιάς ταυτότητας. Και η ναυτεμπορική, παράπλευρη απώλεια η κατανάλωση. Καμπανάκι για το ελληνικό επιχειρήν και την οικονομία, η κάμψη του τζίρου σε εμπόριο, μεταποίηση, τουρισμό.

Πάμε έτσι μουσικά μέχρι τις διαφημίσεις. Αμέσως μετά ο διαπρεπής διεθνολόγος, ο κύριος Κωνσταντίνος Φίλης, θα είναι στη τηλεφωνική μας γραμμή.

0: Real FM.
1: Καλησπέρα, καλώς ήρθατε. Περιμένετε παρέα? Για πόσους να βάλω νεράκια?
2: Για τρεις. Για τρεις, αγόρι μου. Έλα, βάλτο. Βάλτο. Ναι, ναι, το έβαλε. Το έβαλε. Ναι. Τι δροσιά του να έχετε?
1: Στην υγειά σας. Και αφού παίζετε Big Win, θα φέρω και πατατάκια.
3: Όλοι ξέρουν ότι με προσφορά χωρίς κατάθεση και άπαιχτα δώρα, όταν είσαι στην Big Win, είσαι μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bigwin.gr.
4: Η Renault σας οδηγεί στο μέλλον της αυτοκίνησης με τα Renault E-Tech Days. Το μεγάλο πανελλαδικό road show σας προσκαλεί να οδηγήσετε την πλήρη υβριδική και ηλεκτρική γκάμα της Renault. Νιώστε τη δύναμη του πανίσχυρου Renault Rafale 300 νίπων, οδηγήστε πρώτη σε αποκλειστική πρεμιέρα το ηλεκτρικό Renault 4 και υποφεληθείτε από ειδικές τιμές. Από τις 23 Μαΐου έως τις 15 Ιουνίου, τα Renault E-Tech Days σας περιμένουν στις εκθέσεις της Αττικής. Δείτε το αναλυτικό πρόγραμμα και κλείστε το test drive σας στο Renault.gr.
5: Μηχανικέ, ξεκινάμε τα μετά στο υπόγειο.
6: Το σκυρόδαμα σήμερα θα περιέχει Penetron Admix της Penetron.
5: Άρα, τέλος οι μεμβράνες και τα μπαλώματα. Στεγανοποίηση από μέσα.
6: Σωστά. Χρόνια χρησιμοποιείται η Penetron στα μεγάλα έργα, παρέχοντας προϊόντα κρυσταλλικής δράσης και για στεγανοποίηση υφιστάμενων κατασκευών. Penetron. Για έργα που αντέχουν στο χρόνο.
7: Επιτέλους, τα φάρμακα υψηλού κόστους, τα οποία για χρόνια διέθετε μόνο ο ΕΟΠΗ, επιστρέφουν στα φαρμακεία όλης της χώρας. Απευθύνσου στο φαρμακείο της γειτονιάς σου και γλίτωσε αναμονή σε ουρές και ταλαιπωρία. Ρώτησε το φαρμακοποιό σου μόλις λάβεις τη συνταγή από το γιατρό σου. Ενημερώσου υπεύθυνα και με ασφάλεια. Για φροντίδα, χωρίς ταλαιπωρία. Ένα μήνυμα από τον Πανελλήνιο Φαρμακευτικό Σύλλογο.
8: Το βουνό είναι χαρά, ξεκούραση, ηρεμία, ανάσα δροσερή, μέσα του καλοκαιριού την κάψα. Ζήσε το καλοκαίρι στην ορεινή Ελλάδα. Σε πάει ψηλά. Ανακάλυψέ την. Υπουργείο Τουρισμού. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
9: Πάμε!
10: Μα ο πατέρας σου έχει τα γόνατά του.
11: Μπορεί να τρέξει.
12: Παίζει να βγει και πρώτος.
9: Μπράβο, πατέρα σου.
10: Παίρνει κάτι ενισχυτικό.
12: Ενισχυτικό και φυσικό.
9: Osteomove.
13: Osteomove. Για δυνατά οστά και αρθρώσεις, ευληγησία, περισσότερη ενέργεια και δύναμη. Από τη Natural Factors.
14: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
15: Εσύ τι τύπος είσαι? Τύπος που κοιμάται ανάσκελα, μπρούμητα, στο πλάι? Ή όλοι αυτοί οι τύποι μαζί? Που ζεσταίνεται, υδρώνει? Γιατί έχει διαφορά που αναζητά σωστή και άνετη στήριξη? Bed & Bath. Πάνω από 50 διαφορετικές κατηγορίες μαξιλαριών που καλύπτουν όλους τους τύπους ύπνου. Μαξιλάρια πολλαπλών θέσεων, memory foam, με πούπουλα, βαμβάκι, με τάξη, θερμορυθμιστικά και οικολογικά υλικά, αντιαλλεργικές ιδιότητες και φυσικά πλενόμενα. Ό,τι τύπος κι αν είσαι, σίγουρα θα βρεις το δικό σου τύπο μαξιλαριού από 19 έως 500 ευρώ στα Bed & Bath και bedandbath.gr. Και κοιμάσαι όπως θες.
16: Στο παγκόσμιο πρωτάθλημα του Χάλιβα υπάρχει ένας ισχυρός παίκτης με ελληνική καρδιά και βλέμμα ψηλά. Σιδενόρ. Κάνε δυνατό παιχνίδι με χάλιβα οπλισμού SD, πιστοποιημένο για κάθε σύγχρονο κατασκευαστικό έργο. Πρωτοπορεί και στηρίζει βιώσιμα κτίρια.
17: Είναι πρωταθλητής, νούμερο 1 παραγωγός και ανακυκλωτής χάλιβα στη νοτιοανατολική Ευρώπη. Σιδενόρ. Στηρίζουμε το σήμερα, χτίζουμε το αύριο.
18: Αυτή την Κυριακή, τρία περιοδικά με τη Real News. In Style, η Σταματίνα Τσιντσιλή, η Λίβ Ούλμαν και η Αϊνόλα Τερζοπούλου σε ένα απολαυστικό τεύχος γεμάτο καλοκαιρινή μόδα και ομορφιά. Μαζί, Drive, ταξιδέψαμε στην Κίνα για να γνωρίσουμε τα ολοκένουργια SUV μιας νέας ανερχόμενης εταιρείας. Ακόμη, με ζώνη δεκορασιών, καλοκαιρινές ιδέες διακόσμησης και design. Και, παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
0: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

0: Πάμε τώρα, φίλες και φίλοι, όπως προαναγγείλαμε, να καλημερίσουμε τον διαπρεπή διεθνολόγο, τον καθηγητή, τον κύριο Κωνσταντίνο Φίλη. Κύριε Φίλη, καλή σας ημέρα.
1: Καλημέρα κύριε Χατζηνικολάου.
0: Καταρχήν μαθαίνω ότι ετοιμάζεται προς έκδοση ένα νέο σας βιβλίο. Πείτε μας δύο λόγια γι' αυτό και πληροφορούμε ότι στην παρουσίαση θα μιλήσει και ο πρώην Πρωθυπουργός, ο Κώστας Καραμαλής.
1: Είναι ακριβώς έτσι. Την ερχόμενη
0: δεν σας ακούμε καλά, γιατί είστε με ανοιχτή ακρόαση, με καλώδιο?
1: Όχι. Σας μιλάω κανονικά. Δεν ξέρω αν με ακούτε τώρα καλύτερα.
0: Λίγο καλύτερα.
1: Ωραία. Λοιπόν, το βιβλίο έχει κυκλοφορήσει εδώ και περίπου ένα μήνα. Το έχουμε συγγράψει με τον Κωνσταντίνο Αρβανιτόπουλο.
0: Με τον πρώην υπουργό, τον κύριο Αρβανιτόπουλο, σωστά, και καθηγητή του Πανεπιστημίου.
1: Επίσης, πολύ σωστά το αναφέρετε. Ναι. Είναι αφορά στον πρόεδρο Τραμπ και στις Ηνωμένες Πολιτείες. Ο κύριος Αρβανιτόπουλος αναφέρεται στην εσωτερική κατάσταση που επικρατεί στην Αμερική και εγώ στην εξωτερική πολιτική του Προέδρου Τραμπ. Θεωρώ ότι είναι ένα πολύ χρήσιμο βιβλίο και πράγματι την άλλη Τρίτη, την ερχόμενη Τρίτη δηλαδή, στο Μέγαρο Μουσικής, σε 7 η ώρα, στην αίθουσα Γιάννης Μαρίνος, έχουμε την πρώτη παρουσίαση με τη συμμετοχή του πρώην Πρωθυπουργού, του κυρίου Καραμαλή, του Βαγγέλη Καλπαδάκη, που ήταν ο διπλωματικός σύμβουλος του κυρίου Τσίπρα, της Λένας Αργύρη, της συμμαντεύθουσας, η οποία είναι ανταποκρίτρια στην Ουάσινγκτον.
0: Εξαιρετική.
1: Και επίσης του Ευάντη Χατζηβασιλείου, ο οποίος είναι για μένα αυτή τη στιγμή ο καλύτερος ιστορικός στη χώρα και ο οποίος είναι επίσης πρόεδρος στο Ίδρυμα της Βουλής.
0: Μάλιστα.
1: Και πιστεύω ότι θα έχουμε μια πολύ χρήσιμη συζήτηση.
0: Περιμένουμε όλοι με πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Πρέπει να σας πω, μη σας στενοχωρήσει αυτό, ότι με περισσότερο ενδιαφέρον περιμένουμε τις τοποθετήσεις του πρώην Πρωθυπουργού, του κυρίου Καραμαλή, που παράγουν τίτλους συνήθως. Τώρα, έρχομαι στην επικαιρότητα και θέλω τις εκτιμήσεις σας, την τοποθέτησή σας για τον τρόπο με τον οποίο κινείται η Άγκυρα τις τελευταίες εβδομάδες και ιδίως τις τελευταίες μέρες. Τι σημαίνει αυτό το νομοσχέδιο έκτρωμα που προετοιμάζουν και θα στείλουν στην τουρκική εθνοσυνέλευση? Δημιουργεί κάποια τετελεσμένα και πώς πρέπει να αντιδράσει η Ελλάδα?
1: Να απαντήσω καταρχάς, κύριε Χατζηνικολάου, στο γιατί τώρα. Γιατί νομίζω ότι αυτό έχει μεγαλύτερο ενδιαφέρον. Υποτίθεται ότι είμαστε σε μία περίοδο ήρεμων νερών. Έχουμε ένα πόλεμο στη Μέση Ανατολή, ο οποίος είναι κάτι σαν πόλεμος, αλλά πάντως αυτή τη στιγμή υπάρχουν συνέπειες και παρενέργειες για όλο τον πλανήτη. Επομένως, αναρωτιέται κανείς γιατί τώρα επιλέγει η Τουρκία να προβεί σε αυτή την ενέργεια. Λοιπόν, οι εξηγήσεις είναι πολύ συγκεκριμένες. Πρώτον, αυτό που ενοχλεί βαθύτατα την Τουρκία είναι η σχέση μας με το Ισραήλ. Η Τουρκία πιστεύει ότι η Ελλάδα με το Ισραήλ και την Κύπρο έχουν συμπήξει ένα μέτωπο στην Ανατολική Μεσόγειο, το οποίο είναι ευθέως αντιτουρκικό, ότι έχει πρόσημο εναντίον αυτών και ότι επιχειρεί την περιθωριοποίηση της Τουρκίας. Άρα, εν μέρει, αυτό το νομοσχέδιο είναι μια αντίδραση στην εντύπωση, την πεποίθηση μάλλον των Τούρκων, ότι εμείς μαζί με τους Ισραηλούς και τους Κυπρίους στείλουμε ένα σκηνικό σε βάρος της Άγκυρας. Δεύτερον, η Τουρκία έχει ενοχληθεί από τον πυκνό χρόνο μέσα στον οποίο η Ελλάδα έκανε κάποιες κινήσεις στο τελευταίο χρονικό διάστημα στη διπλωματική σκακέρα. Είτε μιλάμε για το θαλάσσιο χωροταξικό σχεδιασμό, όπου θέλω να σημειώσω ότι καθυστέρησε χαρακτηριστικά, έτσι, να τον εκδώσουμε και κατόπιν πίεσης και από τα ευρωπαϊκά δικαστήρια το κάναμε, αλλά πάντως το κάναμε και το κάναμε σωστά. Είτε μιλάμε για τα θαλάσσια πάρκα, επίσης μια ορθή ενέργεια, είτε αναφερόμαστε στην παρουσία της Εύρω νοτίως της Κρήτης, μάλιστα σε μια περιοχή, κύριε Χατζηνικολάου, η οποία τέμνεται του τουρκολιβικού συμφώνου, είτε στην συμφωνία να την έσκατη με τη Γαλλία, η οποία φέρνει τη Γαλλία ακόμα πιο βαθιά στην Ανατολική Μεσόγειο. Η Γαλλία είναι μια ευθέως ανταγωνιστική δύναμη με την Τουρκία και όπως ξέρετε πολύ καλά, γιατί παρακολουθείτε και τα ευρωπαϊκά, αντιθέτως με την Ισπανία, την Ιταλία, τη Γερμανία, οι οποίες είναι πολύ κοντά στην Τουρκία, η Γαλλία παραδοσιακά έχει μια άλλη στάση απέναντι στην Άγκυρα.
0: Είναι πολύ κοντά και την εξοπλίζουν, να μην το ξεχνούμε και αυτό.
1: Την εξοπλίζουν, όχι μόνο την εξοπλίζουν, αλλά έχουν και κοινά αμυντικά σχέδια,
0: σωστά,
1: και κοινά αμυντικά projects τα οποία,
0: σωστά, πολύ σωστά,
1: τα οποία τρέχουν αυτές οι χώρες. Λοιπόν, έρχομαι να πω τώρα ότι το νομοσχέδιο αυτό καταρχάς πρέπει να περιμένουμε το περιεχόμενό του. Έχουμε ακούσει πολλά, έχουμε διαβάσει πολλά, πρέπει να περιμένουμε το περιεχόμενο. Υπάρχει και μια διάσταση ακόμα να μην τη λησμονήσω.
0: Μήπως είναι αργά όταν θα ψηφιστεί, λένε ορισμένοι, ότι ίσως θα έπρεπε μια πρώτη δυνατή αντίδραση να υπάρξει από τώρα.
1: Να ολοκληρώσω μόνο λέγοντας, ναι, γιατί το λησμόνησα, ότι υπάρχει και η εσωτερική διάσταση. Ο Ερντογάν πιέζεται στο εσωτερικό και θέλει να δείξει ότι είναι πάρα πολύ ισχυρός και ότι δεν πρόκειται να επιτρέψει στην Ελλάδα να δημιουργήσει τελεσμένα. Άλλωστε, ξέρετε πολύ καλά ότι η Τουρκία Είναι μια χώρα που έχει πολύ αρνητικό ρεκόρ στα τετελεσμένα, ξέρει πώς είναι να δημιουργεί τετελεσμένα, βλέπει Κύπρος, βλέπει Συρία, βλέπει Ιράκ και φοβάται ότι η Ελλάδα επιχειρεί να δημιουργήσει τετελεσμένα και εξαιτίας του πολέμου στη Μέση Ανατολή. Τώρα, να σας πω, πρέπει να περιμένουμε να δούμε το περιεχόμενο. Προφανώς δεν περιμένουμε ότι η Τουρκία θα καταθέσει ένα τέτοιο νομοσχέδιο και δεν θα είναι η επαναβεβαίωση της γαλάζιας πατρίδας. Εγώ το χαρακτηρίζω γαλάζια πατρίδα 2.0 το νομοσχέδιο αυτό. Είναι δηλαδή ουσιαστικά σαν να επιστεγάζεται, σαν να νομιμοποιείται με ένα εσωτερικό νόμο γαλάζια πατρίδα. Τώρα, έχει αυτό διεθνή αντίκτυπο? Κανέναν. Επηρεάζει κάποιον διεθνή οργανισμό? Κανέναν. Επηρεάζονται οργανισμός Ηνωμένων Εθνών, ο ΑΙΚΑ, όπου αφορά στον εναέριο χώρο ή οτιδήποτε άλλο? Σε καμία των περιπτώσεων. Είναι ένας εσωτερικός νόμος, ο οποίος γίνεται για εσωτερική κατανάλωση, αλλά ασφαλώς η Ελλάδα πρέπει να αντιδράσει. Και δεν μπορεί να μην αντιδράσει. Εγώ θα σας έλεγα προκαταβολικά δεν έχει νόημα, γιατί δεν ξέρουμε αν και πότε θα κατατεθεί και αν και πότε θα ψηφιστεί. Γιατί μπορεί να κατατεθεί, όπως συνέβη πριν από 3 χρόνια, ο ίδιος περίπου νόμος, και κατατεθεί παραπέμφθη στις καλέντες. Μπορεί να συμβεί και αυτή τη φορά. Αν δεν συμβεί αυτή τη φορά όμως και πράγματι υιοθετηθεί από την τουρκική εθνοσυνέλευση με μικρή μεγάλη πλειοψηφία, μικρό ενδιαφέρον έχει αυτό για μας, επειδή θα πρόκειται για μια ουσιαστικά μετεξέλιξη, κύριε Χατζηνικολάου, του κάζους Μπέλη, δηλαδή η Τουρκία το 1995 στην Εθνοσυνέλευση ψήφισε ένα κάζους Μπέλη σε βάρος Ελλάδας. Αντί να αποσύρει το κάζους Μπέλη, όπως η Ελλάδα απέτησε, θυμίζω, ως προϋπόθεση για την συμμετοχή της Τουρκίας στο πρόγραμμα SAFE, η Τουρκία πάει ένα βήμα παρακάτω και φέρνει τη γαλάζια πατρίδα, που είναι ένα δόγμα πλέον εξωτερικής πολιτικής, και την νομιμοποιεί. Εφόσον λοιπόν συμβούν όλα αυτά, εγώ επαναλαμβάνω, προκαταβολικά δεν έχει νόημα, γιατί μπορεί να κατηγορηθούμε ότι σπέβδουμε ή ότι είμαστε οι επισπεύδοντες, χωρίς να ξέρουμε καν τι θα αφορά αυτό το νομοσχέδιο και αν καν θα ψηφιστεί. Από τη στιγμή όμως που θα έρθει στην τουρκική εθνοσυνέλευση και θα ψηφιστεί, από εκεί πέρα η Ελλάδα πρέπει να προβεί σε πολύ συγκεκριμένα βήματα.
0: Ο πρώην Πρωθυπουργός, ο κύριος Σαμαράς, είπε, το διαβάζω επί λέξη, η κυβέρνηση οφείλει να ζητήσει άμεσα έκτακτη σύγκληση κορυφής της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τις απίστευτες τουρκικές απειλές. Δεν μπορεί να παραμένουμε αδρανείς όταν η Τουρκία εκτελεί σχεδιασμούς με βάθος δεκαετιών. Τι λέτε?
1: Η απάντησή μου είναι ότι αυτή τη στιγμή ό,τι ακούμε είναι σε επίπεδο διαρροών και πληροφοριών. Δεν είναι σε επίπεδο νομοθεσίας. Άρα δεν μπορούμε να κάνουμε μια τέτοια ενέργεια. Όμως, οπωσδήποτε, από τη στιγμή, ξαναλέω, που θα έρθει στην τουρκική εθνοσυνέλευση και θα ψηφιστεί, άλλωστε εμείς δεν μπορούμε να επηρεάσουμε την ψήφο των Τούρκων βουλευτών, το ξέρετε πολύ καλά, το καταλαβαίνετε. Εκεί η Ελλάδα έχει 3 επίπεδα στα οποία πρέπει να κινηθεί. Συμφωνώ λοιπόν ότι ένα από αυτά είναι το ευρωπαϊκό, αναντήρητα. Δεν περιμένουμε θαύματα από τους Ευρωπαίους, τώρα μην γελιόμαστε. Το έχουμε δοκιμάσει και στο παρελθόν, να είμαστε ρεαλιστές. Το δεύτερο είναι η συμμαχία, είναι και οι Ηνωμένες Πολιτείες, αλλά είναι και συγκεκριμένες χώρες με τις οποίες έχουμε μια πολύ ιδιαίτερη και ξεχωριστή σχέση, όπως είναι η Γαλλία, ας πούμε, αλλά και οι Ηνωμένες Πολιτείες με κάποιον τρόπο. Μόνο που ξέρετε, κύριε Χατζηνικολάου, εμπιστεύεται κανείς αυτή τη στιγμή ότι ο πρόεδρος Τραμπ θα κατανοήσει ακριβώς τι αφορά αυτό το νομοσχέδιο, θα τον απασχολήσει και θα εμπλακεί? Έχω πολύ μεγάλη αμφιβολία κατά πόσο οι Ηνωμένες Πολιτείες υπό την παρούσα κατάσταση θα παρενέβαιναν υπέρ ημών. Το τρίτο είναι κινήσεις τις οποίες μπορούμε να κάνουμε εμείς δικές μας, μονομερείς. Όπως ας πούμε είναι η επέκταση των χωρικών υδάτων νοτίως της Κρήτης, ως μία αρχή. Όχι ως το τέλος της διαδρομής, ως μία αρχή. Και υπάρχει και κάτι ακόμα, αν σκληρύνει η κατάσταση, αν δηλαδή η κατάσταση επιδεινωθεί. Ξαναλέω, αυτό αφορά, έχει να κάνει και με το ίδιο το περιεχόμενο του νομοσχεδίου και με το αν θα τελικά ψηφιστεί. Η Ελλάδα θα μπορούσε να ζητήσει ακόμα και από την Ευρωπαϊκή Ένωση να διακόψει την όποια χρηματοδότηση, δεν ξέρω ειλικρινά πόσα χρήματα δίνονται αυτή στην Τουρκία και μέσω ποιων προγραμμάτων, την όποια χρηματοδότηση απέναντι στην Τουρκία. Όλα αυτά είναι όπλα στη φαρέτρα μας, στη διπλωματική, τα οποία κατά την άποψή μου πρέπει να ενεργοποιηθούν είτε όλα μαζί είτε κλιμακωτά, από τη στιγμή που θα έχουμε το νομοσχέδιο και που θα έχουμε την ψήφιση αυτού. Όχι πριν από αυτό.
0: Ευχαριστώ θερμά τον κύριο Κωνσταντίνο Φίλη. Καλό τάξιδο το βιβλίο σας, κύριε Φίλη.
1: Να είστε καλά. Καλημέρα. Ευχαριστώ πολύ. Καλημέρα.
2: Είναι τα αθλητικά highlights της ημέρας από την bwin. Οι στιγμές που ξεχώρισαν και όλη η αθλητική επικαιρότητα.
0: Τα αθλητικά highlights της ημέρας είναι μαζί μας, παρέα με την Big Win. Big Win και Ολυμπιακός μαζί σε πέμπτο συνεχόμενο Final Four της EuroLeague. Η Big Win, μεγάλος χορηγός της ΚΑΕ Ολυμπιακός, εύχεται στους Πειραιώτες καλή επιτυχία στο Final Four της EuroLeague. Big Win και Ολυμπιακός μαζί επέστρεψαν και καθιερώθηκαν στην elite του ευρωπαϊκού μπάσκετ και τώρα θέλουν την κορυφή και το τέταρτο ευρωπαϊκό. Πάμε να καλημερίσουμε τον Δημήτρη Σταυρακάκη.
3: Καλή σας ημέρα. Πανηγύρια χθες το βράδυ στο Λονδίνο για την Arsenal που κατέκτησε το πρωτάθλημα στην Premier League μετά από 22 χρόνια, μία αγωνιστική πριν το φινάλε της διοργάνωσης. Και αυτό έγινε γιατί έκανε γκέλα η Manchester City, ήρθε εκτός έδρας της όπαλη 1-1 με την Bournemouth. Μάλιστα έχανε μέχρι τις καθυστερήσεις. Η Arsenal έχει 82, η City δεύτερη με 78. Ό,τι και να γίνει στην τελευταία αγωνιστική την Κυριακή, δεν θα αλλάξει κάτι. Ακόμη χθες το βράδυ η Chelsea νίκησε 2-1 την Tottenham. Η Chelsea έκανε ένα βήμα για τη συμμετοχή στην Ευρώπη και στο Conference League. Έχει 52 βαθμούς, είναι στην 8η θέση. Η Tottenham 17η με 38 βαθμούς θα παλέψει για την παραμονή με την West Ham. 18η με 36 βαθμούς η Tottenham. Τελευταία αγωνιστική West Ham Leeds, Tottenham Everton. Μένουμε στο νησί. Αποβλήθηκε η Southampton από το τελικό των play-off για την άνοδο στην Premier League λόγω κατασκοπία που έκαναν οι άνθρωποι.
0: Ορίστε, κατασκοπία.
3: Λόγω κατασκοπία, ναι. Πήγαιναν άνθρωποι τη και κατασκόπευαν είτε με κάμερες, φωτογραφικές μηχανές, είτε με βίντεο τις προπονήσεις των αντιπάλων, Oxford, Ipswich, Middlesbrough. Αυτό αποδείχθηκε και τιμωρήθηκε με αφαίρεση 4 βαθμών από το επόμενο πρωτάθλημα της Championship και τη θέση της στο τελικό για την τρίτη προνομιούχο θέση που οδηγεί στην Premier League θα την πάρει η Middlesbrough, η οποία θα παίξει με τη Hull. Γίνονται και στις καλύτερες οικογένειες αυτά.
0: Ναι, αυστηρή η τιμωρία. Πολύ,
3: πολύ αυστηρή.
0: Ιδιαίτερα, πολύ αυστηρή. Ιδιαίτερα το γεγονός ότι της αφαιρέθηκε το προνόμιο να παίξει σε τελικό για την άνοδο.
3: Όπου εκεί είναι πάρα πολλά τα λεφτά που παίρνουν οι τρεις ομάδες που ανεβαίνουν από την Championship στην Premier League.
0: Πάνω τώρα, από 200 εκατομμύρια ευρώ.
3: Πολύ σωστά. Και έχουν εξασφαλίσει την άνοδο η Ipswich και η Coventry και θα παίζει το τρίτο εισιτήριο η Southampton. Λοιπόν, στις 10 απόψε, μεγάλο παιχνίδι στην Κωνσταντινούπολη. Τελικός Europa League. Η Aston Villa αντιμετωπίζει τη γερμανική Freiburg. Τηλεοπτική μετάδοση από τον Αντένα. Οι Άγγλοι, αν σηκώσουν την κούπα και διατηρήσουν την τέταρτη θέση στην Premier League, τότε ο Ολυμπιακός θα αποφύγει έναν γύρο στα προκριματικά του Champions League τέλη Ιουνίου και θα εισέλθει στις ευρωπαϊκές διοργανώσεις αρχές Αυγούστου. Το τρίτο προκριματικό γύρο.
0: Δεν συμπαθούσα που δεν συμπαθούσα το γερμανικό ποδόσφαιρο.
3: Ναι.
0: Μου δίνεις πρόσθετο κίνητρο για να είμαι με τους Άγγλους.
3: Εντάξει, η γαλλική ομάδα όμως καλή, μεγάλη, αλλά εμένα με έχει πληγώσει γιατί δεν απέκλεισε την Nottingham Forest. Αλλά στη δεδομένη στιγμή.
0: Άλλο θέμα αυτό, άλλο θέμα.
3: Άλλο θέμα.
0: Μην μπερδεύεις τα θέματα.
3: Η Aston Villa, όπως να το κάνουμε, έχει πιο βαρύ όνομα.
0: Και αφού συμφέρει τον Ολυμπιακό, θα την υποστηρίξουμε.
3: Λοιπόν, μια πάμε και για τον Ολυμπιακό, Ευρωλίγκα, τελική ευθεία για το Final Four. Αύριο μετά τις 5 το απόγευμα είναι η συνεντεύξη των 4 ομάδων. Η Φενέρ είναι μια πολύ καλή ομάδα, ξέρουν το σύστημά μας, ξέρουν πώς πρέπει να τη βγάλουμε, ξέρουν πώς είναι να μας βγάλουν εκτός συστήματος, ανέφερε ο Τάιλερ Ντόρσι. Θα είναι σημαντικό να ξεκινήσουμε με ρυθμό το παιχνίδι. Είναι γραφτό για εμάς, πρόσθεσε, να πάρουμε φέτος την κούπα. Φυσικά όλα θα τεθούν την Παρασκευή στις 6 το απόγευμα στο παιχνίδι στον ημιτελικό και μετά βλέπουμε τι θα γίνει την Κυριακή το βράδυ.
0: Ευχαριστούμε τον Δημήτρη Σταυρακάκη και την Big Win.
2: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
4: Real FM. Η Μίρκα Παπακωνσταντίνου στο Ενώπιο Σενοπείο. Η μεγάλη κυρία της υποκριτικής αφηγείται τη σπουδαία διαδρομή της. Οι ρόλοι που άφησαν ιστορία στο θέατρο, στον κινηματογράφο και την τηλεόραση και οι συνεργασίες που τη σημάδεψαν. Οι αναμνήσεις από τους κορυφαίους σταθμούς της προσωπικής της ζωής. Ο έρωτας και τα λάθη. Η Μίρκα Παπακωνσταντίνου ανοίγει την καρδιά της στον Νίκο Χατζηνικολάου στο Ενώπιο Σενοπείο. Αυτή την Πέμπτη, 1/4 πριν από τα μεσάνυχτα, στον Αντένα.
5: Ήρθε η ώρα! Θα θερμομονώσουμε το σπίτι μας εξωτερικά! Το πήρα απόφαση!
6: Κι εγώ, Προκόπη μου, σκέψου πόσο θα ομορφύνει το σπίτι μας και κυρίως πόσα θα μένουν στην τσέπη μας από τους λογαριασμούς.
5: 55% εξοικονόμηση ενέργειας και φθορές ζημιές. Τέλος, με το σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Thermoseal της Durostik. Ρώτησα και το μηχανικό και μου είπε ότι το Thermoseal διαφέρει διότι είναι πιστοποιημένο στην πρώτη κλάση με ασύγκριτη αντοχή. Γιατί δεν πρέπει να παίζεις με την εξωτερική θερμομόνωση του σπιτιού σου.
7: Για να μάθετε περισσότερα, επισκεφτείτε το www.durostik.gr.
5: Durostik. Προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
8: Τάκι μου, θα μου φέρεις ένα ποτήρι κρύο νερό?
9: Ό,τι θέλει το κορίτσι μου.
8: Α, Τάκι, όχι κρύο. Θερμοκρασία δωματίου.
9: Εννοείται, αγάπη μου.
8: Α, μήπως να μου έφτιαχνες ένα τσάι καλύτερα.
9: Ζεστό νεράκι για το τσαγάκι σου. Έφτασε.
8: Τάκι, περίμενε. Τι θέλω άραγε?
9: Ξέρω εγώ τι θες, μωρό μου. Το νέο ψύκτη της Rainbow Waters.
10: Επιτραπέζιος ψύκτης σαφής Rainbow Waters. Για περιόριστο, φιλτραρισμένο, φρέσκο νερό στη στιγμή, σε όποια θερμοκρασία επιθυμείτε. Περιβάλλοντος, παγωμένο και ζεστό. Μπείτε τώρα στο rainbowwaters.gr και πείτε αντίο στα πλαστικά μπουκάλια. Rainbow Waters. Φρόντισε το περιβάλλον όπως αυτό εσένα.
11: Real FM. Η ώρα είναι 11.
12: Ο Ερημίτης Κάδουρας, μέλος της οικογένειας των θαλάσσιων αρθρόποδων. Ένα από τα ελάχιστα είδη στη φύση που έρχεται στον κόσμο δίχως όστρακο, δίχως σπίτι, και αφιερώνει μεγάλο μέρος της ζωής του αναζητώντας τη στέγη του. Γιατί ξέρει πως είναι μοναδικό το να έχεις το δικό σου σπίτι.
13: Το ξέρουμε και εμείς αυτό, στην Πειραιώς. Γι' αυτό σας προσφέρουμε το στεγαστικό δάνειο Πειραιώς Σπίτι 25. Αποκτήστε το με μηνιαία δόση από 454 ευρώ ανά 100.000 ευρώ δανείο. Κάντε την αίτησή σας online μέσω Πειραιώς e-banking ή σε ένα κατάστημα. Πειραιώς. Στηρίζει κάθε αύριο. Ενδεικτική δόση για τα 4 πρώτα χρόνια με ποσοστό χρηματοδότησης 60% και συνολική διάρκεια 25 έτη. Αφορά μη συγχρηματοδοτούμενα δάνεια. Όροι και προϋποθέσεις στο pireusbank.gr / Σπίτι 25.
14: Πολιτικές εξελίξεις.
15: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
16: Κοινωνία.
14: Οικονομία.
17: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
18: Διεθνείς ειδήσεις.
14: Αθλητικά.
18: Πολιτισμός.
19: Ηθοποιός σημαίνει φως.
14: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
20: Είναι ώρα για την ενημέρωσή σας και ώρα να προετοιμαστείτε για τη σεζόν με το Business Banking Τουρισμός της Eurobank.
21: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι. Είναι οι σημαντικότερες ειδήσεις από τον Real FM. Στο μικρόφωνο η Κασιανή Βραχά. Με κομμένη την ανάσα παρακολουθεί η διεθνής κοινότητα τις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή. Οι Ηνωμένες Πολιτείες θα τελειώσουν τον πόλεμο με το Ιράν πολύ γρήγορα, δήλωσε ο Ντόναλντ Τραμπ, ενώ απειλήσε ξανά με στρατιωτική επίθεση, δίνοντας προθεσμία στην Τεχεράνη 2 με 3 ημέρες να καταλήξει σε συμφωνία. Θα καταρρύψουμε και άλλα F-35 σε περίπτωση νέας πολεμικής σύγκρουσης, απαντά ο Ιρανός Υπουργός Εξωτερικών. Παραμένουν οι υψηλές πτήσεις στις διεθνείς τιμές πετρελαίου. Αυτή την ώρα το Brent διαμορφώνεται στα $110 το βαρέλι. Η τιμή της βενζίνης στην Αντλία ξεπερνά τα 2 ευρώ και 10 λεπτά, σύμφωνα με το Υπουργείο Ανάπτυξης. Βέλη κατά των Ηνωμένων Πολιτειών εξαπέλυσαν ο Κινέζος πρόεδρος Σι και ο Ρώσος ομολογός του Πούτιν σε κοινό ανακοινωθέν. Οι προσπάθειες ορισμένων χωρών να κυριαρχήσουν στις παγκόσμιες υποθέσεις απέτυχαν και ο κόσμος κινδυνεύει με επιστροφή στον νόμο της ζούγκλας, αναφέρεται χαρακτηριστικά. Ως θετική εξέλιξη χαρακτήρισε την εμπορική συμφωνία που επετεύχθη ανάμεσα σε Ευρωπαϊκή Ένωση και Ηνωμένες Πολιτείες η πρόεδρος της Κομισιόν Ούρσουλα Φόντερ Λάιεν. Σημείωσε ότι πρόκειται για σημαντικό βήμα προς ένα πιο ισορροπημένο διατλαντικό εμπόριο. Σοκαριστικό έγκλημα σημειώθηκε στο ψυχιατρικό νοσοκομείο στο Δαφνί. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, 48χρονο τρόφιμος στραγγάλισε άλλον ασθενή 59 ετών, με τον οποίο νοσηλεύονταν στον ίδιο θάλαμο έπειτα από έντονο καυγά. Ο δράστης έχει συλληφθεί. Περισσότερα στο enikos.gr. Ξεπερνούν τους 130 οι νεκροί από τον ιό έμπολα στη Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό. Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας έχει σημάνει υγειονομικό συναγερμό. Συνελήφθη 20χρονος στη Θεσσαλονίκη που μαζί με 5 άτομα ξυλοκόπησαν και αποπειράθηκαν να ληστέψουν το 35χρονο ξάδερφο του συλληφθέντος. Οι δύο άνδρες είχαν οικονομικές διαφορές.
20: Στη Eurobank στηρίζουμε τις τουριστικές επιχειρήσεις 365 ημέρες το χρόνο με το πρόγραμμα Business Banking Τουρισμός για κάθε ανάγκη σε κάθε εποχή.
1: Αν όταν βλέπεις χιόνι, σκέφτεσαι παγωτό, αν ο καιρός θέλει ομπρέλα και εσύ ψάχνεις για ξαπλώστρες, αν όλοι ανυπομονούν να κλείσουν για καλοκαίρι και εσύ να ανοίξεις, τότε μάλλον έχεις τουριστική επιχείρηση. Και φυσικά, σκέφτεσαι το καλοκαίρι 365 μέρες το χρόνο. Στη Eurobank ξέρουμε ότι οι ανάγκες της τουριστικής σου επιχείρησης δεν είναι ποτέ εκτός εποχής. Γι' αυτό σε στηρίζουμε με το πρόγραμμα Business Banking Τουρισμός. Εξασφάλισε τη ρευστότητα που χρειάζεσαι και προετοιμάσου έγκαιρα για τη σεζόν με το POS Cash Advance και την Business Credit Mastercard της Eurobank. Σε κάθε μπροστά, Eurobank.
16: Το δελτίο αθλητικών ειδήσεων είναι ευγενική προσφορά της Intervetten.
22: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
21: Τον Αμερικανό Λερνάρ Τιέν, νούμερο 20 στην παγκόσμια κατάταξη, αντιμετωπίζει σε 30 λεπτά ο Στέφανος Τσιτσιπάς στον δεύτερο γύρο του τουρνουά τένις της Γενέβης. Περισσότερα στο philathlos.gr.
22: Στο Intervetten Live Casino το παιχνίδι και οι προσφορές δεν σταματούν ποτέ. Ρουλέτα, blackjack, μπακαρά και τηλεπαιχνίδια όλα παίζουν στην ανανεωμένη πλατφόρμα της Intervetten με dealers που μιλούν στη γλώσσα μας. Γίνεται καλύτερο, μα φυσικά. Τα πιο δημοφιλή παιχνίδια από τους κορυφαίους παρόχους ενισχύονται με μοναδικές καθημερινές προσφορές και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Intervetten Live Casino. Ζωντανή δράση όπου και αν βρίσκεσαι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
23: Real Weather. Ο καιρός σήμερα.
21: Βροχές και σποραδικές καταιγίδες σε Ανατολική Μακεδονία, Θράκη, Ανατολική Στερεά, Εύβοια και σποράδες. Άνεμοι βορειοδυτικοί ως 6 μποφόρ. Συννεφιά σε Αττική και Θεσσαλονίκη με τη μέγιστη θερμοκρασία στους 27 βαθμούς Κελσίου.

0: στους 97,8.
1: Πού είναι, πού είναι, τώρα εδώ ήτανε. Μια φορά έγραψα αριθμό σε χαρτάκι και δεν το βρίσκω. Εσύ, πού είναι τώρα αυτό το πράγμα.
2: Γύρισε στον κόσμο ανάποδα μέχρι να βρεις νοσηλευτή κατοίκων. instahealth.gr και βρήκες την ειδικότητα που ψάχνεις άμεσα, εύκολα και οικονομικά στη νούμερο 1 πλατφόρμα πιστοποιημένων επαγγελματιών υγείας στην Ελλάδα για κατοίκον νοσηλεία. instahealth.gr, η ευκολία στην κατοίκον φροντίδα.
3: Θες σίδερο, θες λύσεις για την οικοδομή. Στη Χαλιβουργία Ελλάδος φτιάχνουμε έτοιμους κλωβούς που σε απεγκλωβίζουν για να δουλεύεις με ταχύτητα, σταθερή ποιότητα και λύσεις ακριβώς όπως τις θέλεις. Όλη η γκάμα σε σίδερο άμεσα διαθέσιμη για να προχωράς τη δουλειά σου. Χαλιβουργία Ελλάδος. Δούλεψε ελεύθερα.
0: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

Καλημέρα, καλημέρα σε όλες και σε όλους. Με υγεία για σας και για τις οικογένειές σας. Αγαπητέ Real Blogger, προτιμώ τους Άγγλους από τους Γερμανούς στο ποδόσφαιρο. Στο ποδόσφαιρο.

0: σώζει ένα γύρο προκριματικό για το Champions League. Και λογικά υποστηρίζω αυτήν την ομάδα που ευνοεί τον Ολυμπιακό. Τι να υποστηρίξω. Τι να υποστηρίξω. Τη Φράιμπουργκ.
1: Εγώ το μόνο έχω
0: και
1: να
0: με
1: πω
0: μαλώνει είναι... εδώ ο Real Blogger ο φίλος μου.
1: Ναι, ναι.
0: Λέει μας έχουν δροσίσει και οι Άγγλοι και οι Γερμανοί. Καλά μπουμπούκια και οι δύο.
1: Τι να πάμε, ποιο να
0: δεν
1: πάμε.
0: Έχει νομιγία, άδικο, δεν έχει άδικο, αλλά...
1: Εγώ με την Άρσενα λέμε πάντως. Μετά από 22 χρόνια πήραμε πρωτάθλημα.
0: Πήρε πρωτάθλημα. Ενώ εγώ ο Κακομοίρης που είμαι Manchester United περιμένω ακόμα. Είμαι ακόμα, ζω εκεί στην εποχή του Ferguson.
1: Ρε Νίκο,
0: τι γίνεται,
1: ο κύριος Παπαρόπουλος, ο οποίος ο
0: στρατηγός... Παπάρας, όχι Παπαρόπουλος, Παπαρόπουλος, παρακαλώ. Ο στρατηγός Παπάρας.
1: Τι,
0: και ο πτέραρχος Παπαρίδης. Ο Παπαρόπουλος είναι ναύαρχος.
1: Τι είναι, είναι στο Γεθά Think
0: Tank. Έχουν αναλάβει τη διοίκηση του στρατεύματος.
1: Σου στείλα ένα μήνυμα και σε ρώτησα τι
0: δίκιο,
1: είναι.
0: Έχεις δίκιο για αυτό που μου γράψες.
1: Και σου έγραψα ότι ορισμένοι από τους διαφόρους στρατηγούς πρώην, και μάλλον είπα οι στρατηγοί είναι σύμβουλοι εταιριών εξοπλιστικών προγραμμάτων και είπε σωστά ορισμένοι. Προφανώς δεν είναι όλοι που απάντησες. Λέω τώρα και τα μηνύματά μας.
0: Ναι, η αλήθεια είναι. Τι
1: η αλήθεια
0: να
1: είναι ορισμένοι. Έτσι είναι ορισμένοι.
0: Και παίζουν έργα για να προωθούν συμφέροντα.
1: Τον άλλο τον έβλεπα έτοιμο για τις παλάσκες να πάρει και ήταν άνθρωπος 20 χρόνια πιο μεγάλος από μένα, να μην λέω χρόνια. Τέλος πάντων, να πω και εγώ τη γνώμη μου, Φουκαράς. Η απόφαση να φύγουν οι Πάτριοτες από εκεί είναι η απόφαση του Γεθά.
0: Ναι.
1: Είναι στρατιωτική απόφαση.
0: Είναι στρατιωτική απόφαση. Αυτό είπα
1: με
0: και εγώ.
1: Με τέτοια χαρακτηριστικά. Ναι. Η Patriot, στον πρωταξέρει καλά ο κύριος Παπαρίδης, ο οποίος στρατηγός, είναι αμυντικό όπλο για υποδομές.
0: Ακριβώς.
1: Έφυγε από εκεί, γιατί προφανώς ο πόλεμος με τα σύμπλην του Τραμπ, εδώ ένα μισή μήνα δεν έχουμε πόλεμο εκεί με την ένταση που είχαμε.
0: Και επίσης γιατί είναι προτιμότερο να καλύπτουν αυτοί οι πύραυλοι προφανώς κάποια άλλη περιοχή. Ναι. Όπως εκτιμά το Υπουργείο Άμυνας.
1: Και δεν μπήκαν στην Κούτα. Έτσι, ένα.
0: Δεν μπήκαν στην Κούτα.
1: Και ακριβώς. Δεύτερον.
0: Και πάνε και αεροπλάνα εκεί που δεν υπήρχαν ποτέ στην Κάρπαθο.
1: Αντιθέτως, η απόφαση να πάνε μοιράζει εκεί είναι πολιτική απόφαση. Ως απάντηση στα διάφορα που ακούω. Και είπε ο Αντώνης Σαμαράς, διαβάζω το λόγο στα νέα, δεν είχα δει τη δήλωση του, είπε μια υπερβολή. Πραγματικά υπερβολή, γιατί και ξέρει ότι είναι υπερβολή, γιατί τα ξέρει καλά αυτά τα θέματα. Λέει να συγκληθεί, λέει, εκτάκτως η Ευρωπαϊκή Ένωση της Σύνοδο Κορυφής για την τουρκική απειλή, για το νομοσχέδιο από τα δημοσιεύματα.
0: Ναι, ο κύριος Φίλης είπε πριν από λίγο που τον είχαμε εδώ, ο Κωνσταντίνος Φίλης, που είναι ένας εξαίρετος διεθνολόγος, ότι καλό είναι να το δούμε πρώτα το νομοσχέδιο, να ψηφιστεί, να υπάρχει και μετά να κάνουμε τις κινήσεις.
1: Κοίτα, εδώ υπάρχει το εξής, και προφανώς δεν ξέρω τι είπε ο κύριος Φίλης που τα ξέρει καλύτερα από μένα. Εδώ υπάρχει ένα νομοσχέδιο της Τουρκίας, το οποίο θα έρθει στη Βουλή. Αν έχει δύο επίπεδα αυτό. Εάν έρθει το νομοσχέδιο με χάρτες, είναι το ένα επίπεδο. Και το δεύτερο είναι αν έρθει νομοσχέδιο με πλαίσιο μόνο και δίνει δυνατότητα στον πρόεδρο να το εξειδικεύσει με ένα προεδρικό διάταγμα. Άλλο επίπεδο αυτό. Εάν έρθει με χάρτες, και προφανώς μπορεί να το στείλουν για τους δικούς του λόγους και στον ΟΗΕ, λέω, υπάρχει ένα θέμα στο πεδίο πράγματι έντασης. Δηλαδή, ένας Τούρκος πλοίαρχος, βάσει ενός νομοσχεδίου που έχει ψηφίσει η Βουλή της χώρας του, μπορεί να μπει μέσα στα νερά τα δικά μας. Εκεί είναι ένα ζήτημα.
0: Μεγάλο ζήτημα είναι. Πώς δεν είναι ένα
1: κάνουμε.
0: Ζήτημα, είναι μεγάλο
1: είναι
0: ζήτημα.
1: Είναι ένα ζήτημα για αυτόν που, αν δεν μπει, έχει παραβεί ένα νομοσχέδιο της χώρας του που ψηφίζει η Βουλή ή ένα προεδρικό διάταγμα. Εάν μπει, έχει παρέμβει, είναι παραβάτης του διεθνούς δικαίου και του δίκαιου της θάλασσας που δεν έχει αναγνωρίσει η Τουρκία. Εδώ λοιπόν υπάρχει ένταση. Και επειδή προχθές είπες κάτι που δεν το είχα ακόμα εγώ πιάσει, δεν είχα αυτήν την ένταση, δεν ήξερα ότι θα έρθει αυτή η ένταση. Προφανώς δεν είναι στο κλίμα της διάσκεψης των Αθηνών, πώς λέγεται αυτή.
0: Ναι, ναι.
1: Αυτό που υπάρχει τώρα.
0: Ναι, ναι. Στο κάλαθο των Αχρήστων την έχει πετάξει.
1: Βεβαίως,
0: ο Ερντογάν.
1: Διότι η διάσκεψη των Αθηνών, η διακήρυξη των Αθηνών, όπως το σωστά το λες, έχει και μια λογική ενημέρωσης για κάποια πράγματα που κάθε πλευρά θέλει να κάνει. Αυτό δεν τηρήθηκε τώρα στην ενημέρωση. Τουλάχιστον από τα δημοσιεύματα. Αλλά επανέρχομαι, όπως λέγει ο κ. Φίλης, να δούμε. Είναι αυτό. Δεν μπορεί ούτε να συγκλίνει.

0: Στη Σύνοδο Κορυφής για τα δημοσιεύματα της Κουριέτ, ούτε να βγαίνουν στρατηγοί για να κάνουμε επιστράτευση.
1: Τώρα, για να κάνω εγώ μια ερώτηση άλλη όμως. Που...
0: Σε μένα?
1: Ναι, σε σένα.
0: Για εδώ.
1: Η παρέμβαση Σαμαρά χθες για το θέμα αυτό υποδηλώνει τη δημιουργία νέου κόμματος ή όχι?
0: Ένα ακόμα βήμα είναι. Ναι.
1: Είναι ένα ακόμα βήμα.
0: Ένα ακόμα βήμα.
1: Ναι, έτσι το εκτιμά σήμερα και η εφημερίδα Εστία.
0: Ναι, και βλέπω ότι. Βλέπω, μου λένε, δεν έχω. Πάει από εκεί, δεν πρόλαβα να πάω και στον κύκλο αδειών του κύριου Βενιζέλου. Μου λέει, ναι, ότι ο κύριος Σαμαράς κάνει πολλές συναντήσεις, πολιτικές συναντήσεις στα κεντρικά σημεία των Αθηνών με πολλές πολιτευτές Νέας Δημοκρατίας. Εντάξει, εγώ ξακουθώ να έχω μια αίσθηση ότι μπορεί να μην γίνει, αλλά αν γίνει όμως, όπως είπαμε και χθες, είναι ένα θέμα για τη Νέα Δημοκρατία. Διότι δυσκολεύει παραπάνω τα πράγματα.
1: Αν τις κόψει μερικές μονάδες, δυσκολεύει.
0: Είναι σημαντικό. Αν έχει στόχο το 30+, προφανώς είναι σημαντικό. Το άλλο που βλέπω τώρα, μου είπε κάποιος ότι υπάρχει, λέει, μια διαρροή του Πασόκ, του κ. Ανδρουλάκη και του Πασόκ, δεν ξέρω, μετά την κουβέντα συζήτηση που είχαν με τον επικεφαλής της ΕΥΠ στη Βουλή. Και λέει το Μαξίμου, μου είπαν ότι θα το καταγγείλουν. Δεν ξέρω αν έχει συμβεί. Να το ψάξουμε τι έχει συμβεί από τη Βουλή. Γιατί βγήκε, λέει, και ο Σανδουλάκης ή κάποιος και έκανε διαρροή της κουβέντας που είχαν με τον επικεφαλής της ΕΥΠ. Να το δούμε όμως αυτό, γιατί θα σηκωθεί σκόνη το αργότερα.
1: Έχω ένα μήνυμα εδώ από ένα φίλο, μάλλον απευθύνεται σε σένα και όχι σε μένα. Λέει, ο Παναθηναϊκός μόνο 25 χρόνια έχει να πάρει πρωτάθλημα. Και έχουμε πέσει να τον φάμε. Εδώ ολόκληρη Arsenal και το πήρε μετά από 22.
0: Γελάς. Ωραία, παρηγοριά μου δίνει τώρα.
1: Γελάς.
0: Παρηγοριά, ωραία. Στο όταν φτιάξουμε το Βοτανικό.
1: Τότε, το έχετε, ναι, συνδυάσει.
0: Ναι. Τότε θα έχουμε αλλαγές.
1: Φταίει δηλαδή η στοιχειωμένη λεωφόρος Αλεξάνδρας που δεν το παίρνατε τα 22 χρόνια.
0: Εντάξει, εκεί στο
1: 25, όχι 22.
0: Στο Βοτανικό θα αλλάξουν πολλά πράγματα. Πολλά. Από μετοχικές συνθέσεις μέχρι.
1: Όπα.
0: Όλα.
1: Όπα.
0: Άσε τα όπα, πάμε παρακάτω.
1: Όπα.
0: Πάμε παρακάτω.
1: Έριξες το πυροτέχνημα.
0: Δεν το δέχομαι το όπα.
1: Δεν συνεχίζω. Δύο συνεντεύξεις θα έχουμε, φίλες και φίλοι, στη συνέχεια. Μία με την βουλευτή του ΠΑΣΟΚ και υπεύθυνη του τομέα μετανάστευσης και ασύλου στο κόμμα, την κυρία Νάντια Γιανακοπούλου, και μία με τον καθηγητή διεθνών σχέσεων, τον βουλευτή και πρώην υπουργό της Νέας Δημοκρατίας, τον κύριο Δημήτρη Κερίδη. Την εκπομπή αυτή, φίλες και φίλοι, προσφέρει και σήμερα, όπως κάθε μέρα, αυτή την ώρα, η Κοσμοτέ Τέλεκομ. Πριν συνεχίσουμε, να σας πω για τις απίστευτες ταχύτητες έως 300 Mbps με τις οποίες μπορεί να τρέχει το ίντερνετ στο σπίτι σου, όπου κι αν είναι αυτό, σε κάθε γωνιά της Ελλάδας. Γιατί με το COSMOTE 5G Wi-Fi έχεις γρήγορο ίντερνετ, κυριολεκτικά παντού, αλλά και απεριόριστα λεπτά ομιλίας. Και όχι μόνο αυτό, γιατί με το COSMOTE 5G Wi-Fi η σύνδεσή σου γίνεται πανεύκολα, χωρίς δορυφορικά πιάτα και είναι και παντός καιρού. Όλα αυτά φυσικά με τη δύναμη και την αξιοπιστία του COSMOTE 5G, βραβευμένου ως το καλύτερο δίκτυο κινητής της χώρας βάσει μετρήσεων της Ookla και της Open Signal. Μάθετε περισσότερα στο COSMOTE.gr. Και βέβαια μαζί μας, όπως πάντα, η προτέρια. Έχετε αναρωτηθεί ποτέ τι χρειάζεται μια εποχιακή επιχείρηση για να ανταπεξέλθει στη high season του καλοκαιριού? Σταθερότητα. Ή αντίστοιχα στην off season του χειμώνα? Σιγουριά. Η Προτέρια το ξέρει πολύ καλά, γι' αυτό δημιούργησε το μεικτό τιμολόγιο Προτέρια Value Seasonal για εποχιακές επιχειρήσεις. Με σταθερή τιμή ρεύματος από Μάιο έως Οκτώβριο, τότε που το χρειάζεται περισσότερο, και κειμενόμενη τιμή με μηδενικό πάγιο τους υπόλοιπους μήνες. Γίνετε πελάτες στο proterya.gr, σε ένα από τα 85 καταστήματα Προτέρια, ή καλέστε στο 18311. 18311.

0: Πάμε τώρα, φίλες και φίλοι, όπως προαναγγείλαμε μαζί με τον Αντώνη Δελατόλα, να καλημερίσουμε την βουλευτή του ΠΑΣΟΚ και υπεύθυνη του τομέα μετανάστευσης και ασύλου του κινήματος, την κυρία Νάντια Γιανακοπούλου. Κυρία Γιανακοπούλου, καλή σας ημέρα.
1: Καλημέρα, καλημέρα και σε εσάς, καλημέρα σε όλους τους ακροατές μας.
2: Κυρία Γιανακοπούλου, μιας και είστε και αρμόδια για αυτό το τομέα που έχει ενδιαφέρον και λόγω καλοκαιριού τα θέματα μετανάστευσης, θέλω να σας ρωτήσω αν αυτή η ένταση που παρατηρείτε και αν έρθει τελικά και στο πεδίο με την Τουρκία σε σχέση με την πρόθεσή της να νομοθετήσει ότι τα μισά νησιά του Αιγαίου είναι δικά της και τα χωρικά ύδατα κτλ. Εάν φοβάστε και μια κίνηση που θα αυξήσει τη ροή των μεταναστών, των οικονομικών μεταναστών από την πλευρά της Τουρκίας.
1: Αλίμονο, βεβαίως και μας ανησυχεί πάρα πολύ, γιατί ούτως ή άλλως δεν είναι ότι δεν έχουμε δει την εργαλειοποίηση του μεταναστευτικού από την γείτονα χώρα στο παρελθόν. Αντιθέτως, το έχουμε δει, το έχουμε βιώσει, άρα προφανώς πρέπει να παρακολουθούμε στενά τις εξελίξεις, πρέπει να το βλέπουμε, πρέπει να είμαστε έτοιμοι, πρέπει να έχουμε και να θέτουμε διαρκώς υπόψη της Ευρωπαϊκής Ένωσης όλη αυτή την ανησυχία. Και επιτρέψτε μου να κάνω ένα σχόλιο, γιατί ουσιαστικά το να κάνουν νόμο την γαλάζια πατρίδα και με αυτόν τον τρόπο να δημιουργήσουν από τη δική τους τη μεριά, να θελήσουν, να προσπαθήσουν να δημιουργήσουν τετελεσμένα νομοθετώντας τη γαλάζια πατρίδα, είναι μια ανησυχητική εξέλιξη. Είναι κάτι το οποίο σαφώς δεν μπορεί να γίνει ανεκτό από εμάς. Καταλαβαίνουμε όλοι τι προβλήματα μπορεί να δημιουργήσει.
2: Νομικά πάντως δεν μπορεί να δημιουργήσουν.
1: Όχι βέβαια, σε καμία περίπτωση. Αλλά οι ίδιοι, σε καμία περίπτωση. Ναι. Οι ίδιοι όμως αυτό προσπαθούν. Εγώ σας λέω ποια είναι η δική τους προσδοκία. Αυτό ναι. Λοιπόν είναι κάτι το οποίο θα τους δίνει με βάση, μπορεί να δημιουργήσει προβλήματα. Τι εννοώ. Ναι. Η ακτοφυλακή, παραδείγματος χάρη η τουρκική, μπορεί να λέει ότι να δημιουργεί προβλήματα, να δημιουργεί επεισόδια, να δημιουργεί αντιδράσεις, λέγοντας πλέον εμείς έχουμε, λειτουργούμε με βάση τον νόμο μας. Αυτό είναι κάτι που δεν μπορεί να γίνει σε καμία απολύτως περίπτωση.
0: Η Ελλάδα πώς πρέπει να αντιδράσει σε αυτές τις κινήσεις τους? Μέχρι στιγμής αντιδράσωστα, κατά τη γνώμη σας, θα έκανε κάτι διαφορετικά το ΠΑΣΟΚ αν ήταν στην κυβέρνηση?
1: Νομίζω ότι πρέπει να υπάρξει πολύ πιο ισχυρή ενημέρωση και αντίδραση στους Ευρωπαίους συμμάχους μας, να υπάρξει ακόμα μεγαλύτερη άσκηση πίεσης, να υπάρξει μια επίσημη τοποθέτηση και βεβαίως εμείς ζητούμε να υπάρξει και ενημέρωση επίσημη στη Βουλή, στην αρμόδια Επιτροπή, κυρία Χατζηνικολάου. Είναι κάτι το οποίο έχει γίνει στο παρελθόν για άλλα σοβαρά ζητήματα. Πρέπει να υπάρξει επίσημη ενημέρωση και στη Βουλή, στην αρμόδια επιτροπή που κινείται και με εχεμήθεια και κλεισμένων των θυρών. Όμως αντιλαμβάνεστε ότι αυτό είναι κάτι πάρα πολύ σοβαρό το οποίο γίνεται. Και γι' αυτό πρέπει να υπάρξει και σοβαρή τοποθέτηση και ενημέρωση των κομμάτων. Και επειδή εμείς ειδικά στα εθνικά θέματα δεν παίζουμε, να υπάρξει μια ενιαία και ισχυρή φωνή και προς την Ευρώπη και προς τους συμμάχους μας, προκειμένου να ασκηθεί πίεση και ευρωπαϊκή και να μην γίνει να υπάρξουν τουλάχιστον σαφείς προειδοποιήσεις και οτιδήποτε άλλο πρέπει να υπάρξει προς την Τουρκία από την Ευρώπη επίσης στο σύνολο, όχι απλά από εμάς.
2: Τώρα, μια που είπατε Βουλή και Χεμήθεια, να σας πάω σε ένα άλλο θέμα. Μου είπαν πριν από λίγο ότι φαίνεται να έχει κάνει μια διαρροή ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ. Μου είπαν έχουν μια επιφύλαξη κάποιος από την πλευρά του ΠΑΣΟΚ για την συζήτηση που είχαν στην αρμόδια επιτροπή με τον διοικητή της ΕΥΠ. Αυτό Χεμήθεια δεν το λες, αν έχει συμβεί. Και
1: δεν
2: το βάζω κιόλας με την άρνηση του, μισό λεπτό, και το βάζω ως θέμα και με την άρνηση του Προέδρου του Αριουπάγου, μάλλον του εισαγγελέα του Αριουπάγου, ο οποίος δεν πήγε στη Βουλή γιατί λέει δεν μπορεί να δίνει απαντήσεις για την δικαιοδοτική του κρίση.
1: δεν μπορώ να γνωρίζω. Αυτό το οποίο μου λέτε είναι κάτι το οποίο δεν το γνωρίζω τώρα τι συμβαίνει αυτή τη στιγμή στη Βουλή. Ξέρετε και εμείς οι βουλευτές αυτή τη στιγμή εμένα με βρίσκεται στη Δυτική Αθήνα. Είμαι, περπατάω στους δρόμους στο Εγάλεο και στο Περιστέρι. Δεν έχω ενημέρωση για το τι γίνεται αυτή τη στιγμή που μιλάμε στη Βουλή. Αντιλαμβάνομαι ότι ναι, υπάρχουν. Ακούστε. Για να βάλουμε λίγο το ζήτημα των υποκλοπών, γιατί σε αυτό αναφέρεστε προφανώς, να δούμε τη μεγάλη εικόνα και την πολιτική εικόνα. Εδώ πέρα υπάρχει ένα μείζον θέμα. Ένα μείζον θέμα που έχει εκθέσει ανεπανόρθωτα την κυβέρνηση και αποτελεί ένα πλήγμα στο κράτος δικαίου, έτσι δεν είναι? Υπάρχουν πολύ σοβαρά θέματα για τα οποία πρέπει να δοθούν απαντήσεις. Πάρα πολύ σοβαρά ζητήματα τα οποία έχουν προκύψει και από τις δηλώσεις του κύριου Ντίλιαν, που ναι, είναι υπόδικος, όμως. Και πάλι δημιουργούνται ερωτήματα, πρέπει αυτά να ψαχτούν, πρέπει, δημιουργούνται ζητήματα που πρέπει να απαντηθούν. Πρέπει να απαντηθούν αυτά λοιπόν τα θέματα και γι' αυτό εμείς ζητούμε να υπάρξει στην Εξεταστική Επιτροπή, να συσταθεί Εξεταστική Επιτροπή πάνω στα νέα θέματα και νέα ερωτήματα τα οποία έχουν προκύψει το τελευταίο διάστημα. Από εκεί και πέρα υπάρχει και μια πάρα πολύ μεγάλη εκκρεμότητα. Και αυτή η εκκρεμότητα είναι η εφαρμογή και η υλοποίηση της απόφασης του ανώτατου δικαστηρίου για να υπάρξει ενημέρωση του Νίκου Ανδρουλάκη για τον λόγο της παρακολούθησής του. Σε αυτό αντιλαμβάνεστε ότι είναι εκτεθειμένη η κυβέρνηση και προσωπικά ο κύριος Μητσοτάκης. Γιατί αποτελεί τον επικεφαλής της ΕΕΠ και δεν εφαρμόζουν εδώ και ένα χρόνο αυτό το οποίο επιτάσσει η απόφαση του ανώτατου δικαστηρίου.
0: Πρέπει να πάμε σε τίτλους ειδήσεων. Θα σας πάρουμε σε 5 λεπτά για 1-2 τελευταία ερωτήματα.
1: Βεβαίως.
0: Ευχαριστούμε.
3: Real FM. Ώρα να κλείσετε τις καλοκαιρινές σας διακοπές με κάρτες bonus της Alpha Bank, εξαργυρώνοντας με τους μισούς bonus πόντους σε 14 επιλεγμένους συνεργάτες του προγράμματος.
4: Το καλοκαίρι είναι κοντά. Θα κλείσουμε διακοπές.
5: Μισό.
4: Έχει προετοιμασία. Αεροπλάνα, πλοία, διαμονή, αυτοκίνητα.
5: Μισό.
4: Πάλι μισό.
5: Μισό. Να φέρω την bonus κάρτα μου της Alpha Bank, να κλείσουμε και να το ζήσουμε στο full.
6: Το καλοκαίρι είναι κοντά και θα είναι τέλειο. Κλείστε καλοκαιρινές διακοπές με κάρτες bonus της Alpha Bank, εξαργυρώστε μόνο με τους μισούς bonus πόντους και κερδίστε σημαντικές εκπτώσεις σε 14 επιλεγμένους συνεργάτες του προγράμματος. Η προσφορά ισχύει έως 31 Μαΐου. Μάθετε περισσότερα στο alpha.gr/bonus.
3: Στις 11 το πρωί, ο Real FM 97,8 υποδέχεται την Άλκηστη Πρωτοψάλτη και τον Νίκο Πορτοκάλογλου για μια ξεχωριστή συνέντευξη στον Νίκο Χατζηνικολάου.

0: Θέλεις κορυφαίες ταχύτητες ίντερνετ, αλλά η οπτική ίνα δεν έχει φτάσει στην περιοχή σου? Κανένα πρόβλημα, γιατί με το COSMOTE 5G Wi-Fi, όπου και αν βρίσκεται το σπίτι σου, απολαμβάνεις υψηλές ταχύτητες ίντερνετ και απεριόριστα λεπτά ομιλίας, χωρίς δορυφορικά πιάτα, πάντα με τη δύναμη του βραβευμένου ως το καλύτερο δίκτυο κινητής της χώρας από την Ookla και την Open Signal. Ενεργοποίησέ το έως στις 31 Μαΐου και πάρε 2 μήνες δώρο. COSMOTE Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
1: Ωχ, αγάπη μου, τι είναι αυτό που κατεβαίνει μέσα στην πόλη?
2: Τι?
1: Βλέπω καλά, τελεφερίκ.
3: Μια χαρά βλέπεις, γιατί το Regency Casino κατεβαίνει παντού.
4: Για πρώτη φορά, το αληθινό Regency Casino κατεβαίνει. Τώρα, το θρηλυκό Regency Casino είναι και online. Κατεβαίνει σε κάθε οθόνη, όπου και αν βρίσκεσαι, και σε βάζει στην πραγματική ατμόσφαιρα και αίσθηση. Με χιλιάδες επιλογές, αποκλειστικότητες και live casino με Έλληνες dealers. Με τη μοναδική εμπειρία και αξιοπιστία του Regency, που τώρα φέρνει το αληθινό παιχνίδι παντού. Κατεβάζεις την εφαρμογή Regency Casino ή μπαίνεις στο regencycasino.gr για μια μοναδική προσφορά καλωσορίσματος. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις διαθέσιμοι στο regencycasino.gr.
5: Clear as the sky. Μια ιστορία αγάπης για δύο μάτια που ήθελαν να δουν πολλά. Μα η κούραση και η ξηρότητα έκαναν τα πάντα πιο δύσκολα. Και τότε οι οφθαλμικές σταγόνες με πανθένη με αλουρονικό ήρθαν για να καθαρίσουν το τοπίο. Με πανθένα eye drops. Ενυδατώνουν και ανακουφίζουν τα μάτια σας από κόπωση, ερεθισμό και ξηρότητα. Από την Bayer.
6: Δύο λεπτά μένουν για το τελικό. James κατεβάζει την μπάλα. James δίνει στον Ντούροβιτς. Ντούροβιτς παίρνει το screen από τον Billis. Ο, τάπα από το Βεϊνόγλου, ο οποίος του πετάει στον Έλιτς. Έλιτς, Έλιτς όρσο του κλέβει την μπάλα, την πετάει στον Ράφα. Ράφα, Ράφα, σήκωνε καρφώνει. 69-69. Oh my God. Λίγο νερό, παιδιά.
7: Είμαστε από πάντα δίπλα στο μπάσκετ. Παίζουμε στην ίδια ομάδα, σεβόμαστε κάθε σταγόνα. ADAP, επίσημος χορηγός του EuroLeague Final Four της Αθήνας, presented by Etihad.
8: Αναζητάτε άμεση εικόνα για την οικονομική πορεία της επιχείρησής σας? Με τις λύσεις τεχνολογίας και online οικονομικών αποτελεσμάτων της Revival Consulting Services έχετε real-time δεδομένα και έξυπνες αναλύσεις όπου και αν βρίσκεστε. Μάθετε περισσότερα στο revivalsa.com. Revival Consulting Services. Η οικονομική διαχείριση στην ψηφιακή της εποχή.
9: Στο αυτοκίνητο, στους 97,8.
10: Στο γραφείο και στο κινητό σου, μέσα από το realplayer.gr.
9: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
11: Τίτλοι ειδήσεων από τον Real FM.
12: Στο μικρόφωνο Θοδωρής Αξελός. Παραμένουν οι υψηλές πτήσεις στις διεθνείς τιμές πετρελαίου μετά τις απειλές μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν για στρατιωτική κλιμάκωση. Αυτή την ώρα το Brent διαπραγματεύεται στα 110 δολάρια το βαρέλι. Περισσότερα στο real.gr. Βέλη κατά των ΗΠΑ από Πούτιν και Xi Jinping μετά τη συνάντησή τους στο Πεκίνο. Οι προσπάθειες ορισμένων χωρών να κυριαρχήσουν στις παγκόσμιες υποθέσεις απέτυχαν. Ο κόσμος κινδυνεύει με επιστροφή στον νόμο της ζούγκλας, σημειώνουν σε κοινό τους ανακοινωθέν. Τρόφιμος του ψυχιατρικού νοσοκομείου στο Δαφνί στραγγάλισε άλλον ασθενή έπειτα από έντονο καυγά. Η αστυνομία τον συνέλαβε.
13: Real Traffic. Η κίνηση στους δρόμους.
12: Πολύ αυξημένη στους δρόμους περιμετρικά του Συντάγματος και γύρω από το λιμάνι του Πειραιά.

0: στους 97,8.
1: Hey κύριε, θέλω αυτοκίνητο που να έχει τα πάντα καλυμμένα.
2: Hertz Leasing.
1: Και σέρβις και τελικυκλοφορίας και ασφάλεια.
2: Hertz Leasing.
1: Να εξυπηρετούμε όμως και σε ένα κατάστημα δίπλα μου.
2: Hertz Leasing.
1: Δηλαδή εγώ απλά να οδηγώ και τα υπόλοιπα...
3: Hertz Leasing. Με πλήρες πακέτο υπηρεσιών, miles and bonus μίλια από την Aegean, bonus πόντους με τις κάρτες Alpha Bank Bonus και περισσότερα από 70 σημεία στην Ελλάδα. Hertz Leasing. Πάντα η καλύτερη απόφαση.
4: Τα ημερολόγια του Φρεντερίκ Σοπέν. Μια μαγική μουσικοθεατρική παράσταση βασισμένη σε αυθεντικές επιστολές. Στο ρόλο του Σοπέν ο Ανδρέας Κωνσταντίνου. Στο πιάνο η Τατιάνα Παπαγεωργίου. Κυριακή 24 Μαΐου στο Θέατρο του Οδείου Αθηνών. Προπόληση more.com.
0: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

0: Πάμε πίσω τώρα στην συζήτησή μας με την βουλευτή του ΠΑΣΟΚ και υπεύθυνη του τομέα μετανάστευσης και ασύλου, την κυρία Νάντια Γιαννακοπούλου. Κυρία Γιαννακοπούλου, βλέπω σήμερα στην εφημερίδα Κόντρα ότι στις τελευταίες κυλιόμενες δημοσκοπήσεις, λέει η εφημερίδα στο πρώτο της θέμα, το κόμμα Τσίπρα είναι τρεις μονάδες πάνω από το ΠΑΣΟΚ. Θέλω να σας ρωτήσω αν υπάρχει ανησυχία για την ίδρυση του νέου κόμματος σε 2-3 μέρες, νομίζω στις 26 Μαΐου έχει αναγγελθεί, και επίσης αν θεωρείτε ότι θα σας επηρεάσουν τα άλλα πολιτικά κόμματα που θα ιδρυθούν το επόμενο διάστημα, όπως για παράδειγμα αυτό της κυρίας Καριστιανού.
1: Για να κάνω και ένα σχόλιο σε σχέση με τη μουσική που είχατε βάλει, το Here She Comes, φαντάζομαι δεν το αφιερώνατε στην κυρία Καριστιανού για το νέο κόμμα το οποίο...
0: Ακόμη δεν έχουμε μπει στη φάση των αφιερώσεων. Θα το κάνουμε αργότερα, πλησιάζοντας τις εκλογές.
1: Ωραία, λοιπόν, να ξεκινήσω με την κυρία Καριστιανού, γιατί αύριο είναι να ανακοινωθεί όπως γνωρίζουμε, όπως γράφεται, όπως διαβάζουμε το νέο της κόμμα.
0: Τι να σας πω.
1: Καταρχάς, κοιτάξτε, να μιλήσουμε λίγο από μία θέση αρχής. Προφανώς είμαστε το κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης και βεβαίως, όπως όλα τα κόμματα οφείλουν να κάνουν, παρακολουθούμε με πάρα πολύ μεγάλη προσοχή τις δημόσεις, τις διεργασίες, το τι γίνεται στον ευρύτερο πολιτικό χώρο. Όσον αφορά την κυρία Καριστιανού, θα μου επιτρέψετε να κάνω ένα σχόλιο, γιατί νομίζω ότι το προφίλ το οποίο έχει παρουσιάσει μέχρι στιγμής, το πολιτικό προφίλ, είναι πολύ περίεργο, θα έλεγα. Υπό την έννοια ότι υπάρχει θέσεις οι οποίες θα μπορούσαν να χαρακτηριστούν ως και ακραίες δεξιές το προηγούμενο διάστημα. Δίνει και την αίσθηση και την εντύπωση σαν ένα κόμμα το οποίο, αν μη τι άλλο, έχει πολύ στενές επαφές και σχέσεις με τη Ρωσία, την ρωσική κυβέρνηση. Δεν ξέρω. Αυτό το οποίο βλέπω είναι ότι προσπαθεί να αλλιεύσει κόσμο και να απευθυνθεί σε κόσμο βασικά από τα δεξιά, από το πολιτικό φάσμα, λίγων από τα αριστερά. Αυτό πολιτικά πώς το μεταφράζω? Αυτό το μεταφράζω ότι δείχνει και σημαίνει μια φοβερή πολιτική ανομοιογένεια, κάτι το οποίο σαν συγκολητική ουσία έχει τον αντισυστημισμό, τον οποίο μέχρι στιγμής φαίνεται να θέλει να εκφράσει η κυρία Καριστιανού. Να δούμε τα πρόσωπα τα οποία πρόκειται να παρουσιάσει και κατά κύριο λόγο να δούμε το πρόγραμμά της και τις θέσεις της. Θεωρώ πάντως ότι όλα αυτά συν...
0: Πάμε και στον κύριο Τσίπρα που σας αφορά περισσότερο.
1: Πάμε και στον κύριο Τσίπρα και εδώ πέραμε να το συζητήσουμε και αυτό όσο θέλετε. Καταρχάς, θα μου επιτρέψετε να σας πω ότι ναι, προφανώς κανείς δεν υποτιμά τον κύριο Τσίπρα. Είναι πρώην πρωθυπουργός, είναι ένας άνθρωπος ο οποίος έχει κάνει μια συγκεκριμένη πολιτική διαδρομή, η οποία όμως είναι ακόμα πολύ νοπή στις μνήμες των Ελλήνων πολιτών. Ο κόσμος ακόμα θυμάται πάρα πολύ καλά και τελικά ότι άλλα έλεγε και άλλα έκανε και ότι διέψευσε τις προσδοκίες του. Ξέρετε, εγώ εκλέγομαι στη Δυτική Αθήνα, στο Περιστέρι. Και μιλάω με πάρα πολύ κόσμο, ο οποίος ανήκει στον χώρο του ΠΑΣΟΚ, έφυγε και πήγε στον κύριο Τσίπρα μέσα στην κρίση. Και αυτή τη στιγμή εκφράζει μια πάρα πολύ μεγάλη και πολύ έντονη δυσαρέσκεια. Ακριβώς λόγω της διάψευσης όλων αυτών των προσδοκιών, ότι από το θέμα του μνημονίου που μας οδήγησε στο τρίτο μνημόνιο μέχρι το θέμα του κλεισίματος των τραπεζών και μέχρι το θέμα...
0: Πάντως οι πρώτες δημοσκοπήσεις δείχνουν ότι μάλλον αυτή τη στιγμή διεκδικεί με αξιώσεις τη δεύτερη θέση.
1: Εγώ θα έλεγα κύριε Χατζηνικολάου, και επειδή πρωτίστως είμαστε εγώ...
2: Τι τον νοιάζει το Ανδρουλάκη, κυρία, αυτό που λέει ο Νίκος, αφού εσείς χτυπάτε την πρώτη θέση, έχετε πει.
1: Ακούστε, να μιλήσουμε καταρχάς σοβαρά,
2: δεν έχει και επειδή τι σημασία
1: είστε τώρα από τους πιο σοβαρούς δημοσιογράφους που υπάρχουν στη χώρα μας.
2: Σας τρολάρω λίγο, κυρία.
1: Πιστεύω λοιπόν ότι θα πρέπει να δούμε τις δημοσκοπήσεις όταν θα ανακοινωθούν τα κόμματα. Γιατί μέχρι τότε και αντιθεσμικό είναι, και ο ΣΕΔΕΑ ο ίδιος το έχει καταδικάσει και δεν είναι σωστό να μιλάμε για κάτι μέχρι τότε. Άρα, να σχολιάσουμε τι θα δείξουν οι δημοσκοπήσεις 10 μέρες, μια εβδομάδα, πότε θα γίνουν μετά ρωτήσω, την ανακοίνωση των κομμάτων.
2: Να ρωτήσω
1: τώρα,
2: κάτι τελευταίο.
1: Δεν φοβόμαστε τον Τσίπρα. Να σας το πω πολύ απλά, γιατί επειδή με τρολάρετε κι εσείς και καλά κάνετε από τη μεριά σας, αλλά θα σας τρολάρω κι εγώ. Υπό την έννοια ότι δεν μπορώ να καταλάβω πώς ένας άνθρωπος, ο οποίος έχει χάσει 5, 6, 7 φορές, θυμήστε μου κύριε Δελατόλα, πόσες φορές έχει χάσει ο Τσίπρας από το Μητσοτάκη. Πώς αυτή τη στιγμή αυτός ο οποίος θα μας σώσει από το Μητσοτάκη και θα διώξει το Μητσοτάκη και τη διακυβέρνηση, είναι αυτός ο οποίος είναι 5-0 από αυτόν.
0: Καλά, και εσείς έχετε χάσει. Δεν έχασε μόνος του ο Τσίπρας. Και το Πασόκ έχασε τις ίδιες εκλογικές αναμετρήσεις.
2: Εδώ, κυρία, και να προσθέσω για να απαντήσω.
0: Και μάλιστα, χωρίς να είναι δεύτερο.
2: Σημασία έχει που βάζει καθένας τον πύχη, κυρία Γιαννακοπούλου.
1: Διαλύθηκε, το διέλυσαν τόσο η Νέα Δημοκρατία, όσο και η λαιλασία από τη μεριά του κύριου Τσίπρα τότε. Τα θυμόμαστε όλοι.
2: Κυρία Γιαννακοπούλου, μπορεί κανένας να σας πει. Ότι μπορεί κανένας να σας πει, ακούστε με λίγο, μπορεί κανένας να σας πει ότι ανάλογα που βάζει κανένας τον πύχη της αισιοδοξίας του. Ο Τσίπρας του λέει έχασα 5 φορές, τώρα δεν θα χάσω, εσείς λέτε είμαι τρίτος, 10%, 12, 13 θα πάω 30. Άρα λοιπόν, γιατί μένθετε το Τσίπρα και δεν λέτε για τα δικά σας.
1: Εγώ δεν μένθομαι το πώς μπορεί κάποιος, ο οποίος στο πολύ πρόσφατο παρελθόν έχει χάσει τόσες φορές, ο οποίος το 32 του 19, το πήγε 17 και το 17 του ΣΥΡΙΖΑ με αυτό που λένε στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ, θα σας πω, όχι αυτό που λέει η Γιαννακοπούλου, μένθονται τον ίδιο τον κύριο Τσίπρα, πρώην σύντροφή του, ότι διέλυσε τον ΣΥΡΙΖΑ και τον οδήγησε εκεί πέρα. Πώς λοιπόν αυτός ο άνθρωπος που δέχεται αυτές τις κατηγορίες, πρώτα απ' όλα από τους ίδιους τους συντρόφους, πώς μπορεί να νικήσει τον Μητσοτάκη ή να δημιουργήσει ένα ευρύτερο μέτωπο, γιατί και αυτό λέει ο κύριος Τσίπρας, ότι θα δημιουργήσει ένα ευρύτερο μέτωπο. Πώς αυτό μπορεί να το γίνει, να το κάνει, ειλικρινά σηκώνω τα χέρια ψηλά. Τώρα, ο κύριος Μητσοτάκης και η Νέα Δημοκρατία, μην ξεχνάμε ότι στις περισσότερες μετρήσεις βλέπουμε να είναι είτε έξω 25 στην πρόθεση ψήφου ή σε αρκετές μετρήσεις κάτω και από το 25%. Ξέρετε, ο τρόπος που κινούνται τα πράγματα στην πολιτική δεν είναι ένας τρόπος ο οποίος πηγαίνει γραμμικά. Μπορεί να δούμε ραγδαίες αλλαγές. Υπάρχει μια υποβόσκουσα πολύ μεγάλη δυσαρέσκεια για τη διακυβέρνηση Μητσοτάκη.
0: Ευχαριστούμε, κυρία Γιαννακοπούλου.
1: Τον αγώνα του και ειλικρινά πιστεύω με τη σοβαρότητά του, το πρόγραμμά του και τα στελέχη του, θα μπορέσει και θα αναδειχθεί με πρώτο κόμμα, όπως το είπαμε στο συνέδριό μας και όπως το λέει ο Πρόεδρος.
2: Το ευχαριστούμε πολύ και τα φιλιά μας σε όλους εκεί που συναντάτε στον δρόμο τους αγαπημένους ανθρώπους στο Περιστέρι, τις ακροατές
1: μας.
2: Είναι
1: ο κόσμος, ο λαϊκός ο κόσμος, ο κόσμος που δουλεύει, που ζει από τη δουλειά του, ο κόσμος στον οποίο το ΠΑΣΟΚ οφείλει πρωτίστως να απευθυνθεί και να εκφράσει ακριβώς αυτόν τον κόσμο.
0: Ευχαριστούμε. Καλημέρα, ευχαριστούμε. Καλημέρα.
3: Real FM. Τάκης και Μπούμπης. Μπούμπη, φέρε το λουρί.
4: Πάμε να δούμε σπίτια.
5: Ναι, καλά. Στον κτηνίατρο θα πάμε.
4: Όχι, βρε. Πήραμε την προέγκριση στεγαστικού από την Εθνική.
5: Με δουλεύεις, αφού προχτές κάναμε την αίτηση.
4: Μα έτσι γίνεται στην Εθνική. Σε 48 ώρες από την υποβολή της αίτησης έχεις προέγκριση και σε 48 ώρες από την υπογραφή της σύμβασης έχεις τα χρήματα. Απλά και ανθρώπινα.
5: Τάκη, έτσι και μου λες ψέματα. Και πάμε κτηνίατρο. 48 θα είναι η ώρα.
4: Μπούμπι, πώς μιλάς έτσι. Είμαστε στον αέρα. Να πέσει το τζίγκλι, παρακαλώ. Τάκης και Μπούμπις. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Πληροφορίες στο nbg.gr.
6: Σήμερα, στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Real FM 97,8 στις 2. Φωτιά έχουν πάρει τιμές πετρελαίου και καυσίμων λόγω της παρατεταμένης κρίσης στη Μέση Ανατολή. Η βενζίνη αγγίζει πανελλαδικά τα 2 ευρώ και 12 λεπτά. Δυσίωνες εκτιμήσεις των πρατηριούχων ότι θα φτάσει στα 2,15 μέχρι το τέλος της εβδομάδας. Άγριο έγκλημα μέσα στο ψυχιατρίο στο Δαφνί. Τρόφιμο στραγγάλισε τον συγκατοικό του μετά από έντονο καυγά. Επί μια μισή ώρα προσπαθούσαν οι γιατροί να τον επαναφέρουν χωρίς αποτέλεσμα, λέει ο πρόεδρος της ΠΟΕΔΗΝ. Ιστορική διάκριση για το Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο σημείωσε ρεκόρ ανόδου σε διεθνή κατάταξη και συγκαταλέγεται στα 100 κορυφαία ιδρύματα παγκοσμίως σε 4 επιστημονικά πεδία. Σε ποιους τομείς πέτυχε υψηλές διακρίσεις?
7: Ο Βασίλης Τερζάκης και η Ελισάβετ Σαλαμάρα στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Real FM 97,8 καθημερινά στις 2 το μεσημέρι.
8: Συγγνώμη, ξέρετε αν αργεί το 14?
9: Είμαστε στις καθυστερήσεις. Το νούμερο 14 προσπερνάει έναν, προσπερνάει δεύτερο. Φτάνει δίπλα στο τέρμα και ναι! Να το, ήρθε.
8: Αχ, ευχαριστώ. Και συγγνώμη κιόλας, παίζατε Big Win και σας διέκοψα.
10: Όλοι ξέρουν ότι με 0% γκανιώτα και advanced στατιστικά από την Όπτα, όταν είσαι στην Big Win, είσαι μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bigwin.gr.
11: Έχει ο καιρός γυρίσματα, αλλά εσείς έχετε inverter Αγγλία θερμότητας Baxi και απολαμβάνετε απόλυτη άνεση κάθε εποχή. Ζέστη το χειμώνα, δροσιά το καλοκαίρι, ζεστό νερό όλο το χρόνο. Baxi, ο πρωταγωνιστής της Αγγλίας θερμότητας. Οι Αγγλίες θερμότητας Baxi συμμετέχουν στο πρόγραμμα Αλλάζω σύστημα θέρμανσης και θερμοσύμφωνα. Υδρομαρίν.
12: Τι σημαίνει να έχεις πιο πολύ κάθε μέρα? Σημαίνει να έχεις το Ion UT με πιο πολύ design ιταλικής υπογραφής, πιο πολύ αυτονομία έως 430 χιλιόμετρα και μόνο από 22.400 ευρώ με το πρόγραμμα Κινούμε Ηλεκτρικά 3. Κλείσε ένα Ion UT Test Drive σήμερα. Ion. Tomorrow feels human.
13: Τότε το ψαράκι είδε έκπληκτο τους φίλους του να μπαίνουν στο νερόσπιτό του.
14: Και του έφραν και τούτα, μπαμπά.
15: Και τι δε θα δίνες για να μην διακοπεί αυτή η ιστορία? Επειδή το σπίτι σας είναι πολύτιμο για εσάς, στην Έργο κάνουμε την ασφάλιση πιο απλή για να απολαμβάνετε ανέμελα τις σημαντικές στιγμές της ζωής σας. Με την ασφάλιση κατοικίας Έργο My Home, διασφαλίζετε την περιουσία σας από απρόοπτα γεγονότα που μπορεί να επηρεάσουν την καθημερινότητά σας. Με μόνο από 12 ευρώ το μήνα, απολαμβάνετε πλήρη κάλυψη για καιρικά φαινόμενα, πυρκαγιά, σεισμό, πλημμύρα και άλλες μικρές ή μεγάλες ζημίες. Επιλέξτε το πρόγραμμα Έργο My Home που ταιριάζει στις ανάγκες σας και επωφεληθείτε από έκπτωση έως και 20% στον έμφυα. Ενημερωθείτε στο ergoellas.gr ή επικοινωνήστε με τους πιστοποιημένους συνεργάτες μας, καθώς και με το δίκτυο της Τράπεζας Πειραιώς. Η τιμή είναι ενδεικτική και αφορά κατοικία με συγκεκριμένα χαρακτηριστικά. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Έργο ασφαλιστική. Απλά γιατί είναι σημαντικά.
16: Το Γεωτεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας διοργανώνει ημερίδα με θέμα «Εγάλαιο και ποικίλο όρος».
17: Πράσινη υποδομή. Απαραίτητη για μια ανθεκτική και βιώσιμη πόλη. Την Παρασκευή 22 Μαΐου στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Κορυδαλού από τις 9 το πρωί έως τις 3.30 το απόγευμα.
16: Ελάτε να σχεδιάσουμε μαζί την πόλη του αύριο, γιατί το πράσινο είναι η δύναμή μας.
17: Με τη χρηματοδότηση του Πράσινου Ταμείου. Εξωστρεφής δράσης 2026.
18: Gifts at Attica. Χαρίστε τα ιδανικά δώρα στα αγαπημένα σας πρόσωπα που γιορτάζουν. Στα πολυκαταστήματα Attica, τον απόλυτο gifting προορισμό. Θα βρείτε ξεχωριστές fashion και beauty προτάσεις, καθώς και την Attica Gift Card που προσφέρει αμέτρητες επιλογές. Attica. You at your best. Το βουνό είναι χαρά, ξεκούραση, ηρεμία, ανάσα δροσερή. Μέσ' του καλοκαιριού την καύσα. Ζήσε το καλοκαίρι στην ορεινή Ελλάδα. Σε πάει ψηλά. Ανακάλυψέ την. Υπουργείο Τουρισμού. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
19: Και εκεί.
20: Και εκεί.
21: Και εκεί. Χρήστα, βουλθά, ενέκεια.
19: Okay. Εδώ μάλλον το παρακάναμε. Credia Bank. Με περισσότερα από 2.500 ATM σε όλη την Ελλάδα. Σε συνεργασία με τη Euronet. Όπου και αν πας, είμαστε εκεί. Και με δωρεάν αναλήψεις μετρητών για τους πελάτες μας σε όλα τα ATM με το σήμα Euronet. Έλα και εσύ στο μεγαλύτερο δίκτυο εξυπηρέτησης. Credia Bank. Η τράπεζά σου.
1: Αυτή την Κυριακή, τρία περιοδικά με τη Real News. In Style, η Σταματίνα Τσιμτσιλή, η Λί Βούλμαν και η Αϊνόλα Τερζοπούλου σε ένα απολαυστικό τεύχος γεμάτο καλοκαιρινή μόδα και ομορφιά. Μαζί, Drive, ταξιδέψαμε στην Κίνα για να γνωρίσουμε τα ολοκένουργια SUV μιας νέας ανερχόμενης εταιρείας. Ακόμη, με ζώνη δεκορασιών, καλοκαιρινές ιδέες διακόσμησης και design. Και, παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
2: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

0: Πάμε τώρα, φίλες και φίλοι, μαζί με τον Αντώνη Δελατόλα, όπως προαναγγείλαμε, να καλημερίσουμε τον κοινοβουλευτικό εκπρόσωπο της Νέας Δημοκρατίας και καθηγητή διεθνών σχέσεων στο Πάντιο Πανεπιστήμιο, τον πρώην Υπουργό, τον κύριο Δημήτρη Κερίδη. Υπουργέ, καλημέρα σας.
1: Καλημέρα, καλημέρα και στους δύο και στους ακροατές μας.
2: Καλημέρα. Τι ωραία που σας έχουμε, γιατί έχουμε ζητήματα που τα ξέρετε καλά και είναι πολύ καλό και για τους ακροατές μας. Πριν όμως τα σοβαρά, να πω κάτι που έχει μια συμβολική σημασία. Δεν είχε φτιαχτεί μια γραμμή πορτοκαλί που θα συνέδε τα επιτελεία των δύο χωρών επί Καραμαλή? Αν συνέβαινε κάτι, τι γίνεται? Καταργήθηκε, κόπηκε γραμμή? Δεν πλήρωσαν τα τέλη, πώς λέγονται αυτά? Γιατί εδώ μπήκε κουβέντα ποιος θα πάρει τηλέφωνο ποιον και τέτοια. Το πρώτο τηλεφώνημα πρέπει να γίνει σε αυτό, σε αυτή τη γραμμή, αν υπάρχει.
1: Ναι, και βέβαια μην ξεχνάτε ότι είμαστε ανατοϊκές χώρες, έτσι, υποτίθεται συμμαχικές, και συναντιόνται τα επιτελεία, συναντιόνται και οι Υπουργοί Άμυνας στα πλαίσια και του ΝΑΤΟ.
2: Άρα δεν υπήρξε συνεννόηση ή ενημέρωση όπως θα έπρεπε σε έναν βαθμό για τις προθέσεις ενός νομοσχεδίου που μπορεί να δημιουργήσει ένταση, μας λέτε.
1: Α, εννοείται για το νομοσχέδιο τώρα που έρχεται.
2: Ναι, να το συνδέσουμε με το νομοσχέδιο.
1: Νομίζω ότι χρειάζεται λίγο να περιμένουμε, να μην βιαζόμαστε, να δούμε τις λεπτομέρειες του, διότι ο διάβολος κρύβεται στις λεπτομέρειες. Νομίζω ότι έχουμε μια, τι να σας πω, νευρικότητα καμιά φορά εδώ στην Ελλάδα, ιδίως στα μέσα ενημέρωσης, αλλά και η αντιπολίτευση, και περιμένουν το χειρότερο. Φτάσαμε να μιλάμε για τερατολογίες, έτσι, για 200 μίλια και τα λοιπά. Εγώ νομίζω ότι είναι μια κίνηση της Τουρκίας που είχε αναγγελθεί πολύ καιρό τώρα σε απάντηση των ελληνικών ενεργειών. Εμείς κάναμε το θαλάσσιο χωροταξικό σχεδιασμό μας, καταθέσαμε τους χάρτες μας στην Ευρωπαϊκή Ένωση και στα διεθνή όργανα, και τώρα έρχεται και η Τουρκία. Χρειάζεται μια ψυχραιμία.
2: Να ρωτήσω κάτι, αν μου επιτρέπει ο Νίκος, πάνω σε αυτό. Αν περάσει ένα νομοσχέδιο ή ένα πολιτικό διάταγμα που αφισβητεί τα χωρικά ύδατα και δεν λαμβάνει υπόψη το διεθνές δίκαιο για τη θάλασσα, και ένας πλοίαρχος πάρει μια εντολή να βάσει του νομοσχεδίου της χώρας του που έχει ψηφίσει η Βουλή να κάνει μια διέλευση η οποία για μας είναι απαγορευτική. Σε αυτή τη φάση δεν είναι πρόβλημα, δεν θα υπάρξει ένταση?
1: Κοιτάξτε, καταρχάς δεν υπάρχει αμφισβήτηση των ελληνικών χωρικών υδάτων, τα οποία είναι στα 6 μίλια στο Αιγαίο και δεν τίθεται κανένα τέτοιο θέμα, έτσι δεν είναι? Αυτό που μπορεί να αμφισβητείται είναι τα μελούμενα, και σε κάθε περίπτωση υπάρχει ελεύθερη ναυσιπλοεία ακόμα και εντός χωρικών υδάτων, ακόμα και για πολεμικά πλοία, στον βαθμό που είναι αυλαβής διέλευση. Άρα δεν τίθονται αυτά τα ζητήματα, αλλά και να ετίθοντο λύνονται επί του πεδίου κάθε φορά. Δεν υπάρχει η διεθνής αστυνομία να έρθει να σου τα λύσει, γι' αυτό χρειαζόμαστε τις 10 φρεγάτες. Τέσσερις μπελαρά.
0: Πάντως ένα καλωδιάκι για να ποντίσουμε, μας βγαίνει η ψυχή.
1: Κοιτάξτε, είδατε ότι ήρθε η κορβέτα τους προχθές και έφυγε. Και το καλώδιο και ποντίστηκε και ποντίζονται συνεχώς καλώδια. Και για να σας το πω έτσι και πολύ απλά να το καταλάβουν οι ακροατές μας, το ζήτημα της διασυνδεσιμότητας των νησιών με τον εθνικό κορμό είναι κάζους μπέλι για μας, όχι για αυτούς. Δεν τίθεται ένα αμφιβόλο και το ξέρουν οι Τούρκοι. Έτσι δεν είναι? Λοιπόν, γι' αυτό και υπάρχουν οι διασυνδέσεις όλων των νησιών μας και γι' αυτό έγινε και το καλώδιο Κρήτης Κύπρου, το τηλεπικοινωνιακό, όχι το ηλεκτροφόρο, και γίνονται συνέχεια και μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας. Από εκεί πέρα η Τουρκία έχει τις θέσεις της, εντάξει.
0: Δώστε μας και ένα σχόλιο, παρακαλώ, για τη δήλωση Σαμαρά. Ο πρώην Πρωθυπουργός θεωρεί ότι η απόφαση της κυβέρνησης να αποσύρει οπλικά συστήματα από Κάρπαθο, Δηδημότυχο αλλά και Κύπρο έγινε σε μία λάθος στιγμή, την ώρα που μας απειλεί θρασίτατα η Τουρκία, και είπε μάλιστα ότι η κυβέρνηση οφείλει να ζητήσει άμεσα έκτακτη σύγκληση κορυφής της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τις απίστευτες τουρκικές απειλές. Τα διαβάζω εντός εισαγωγικών.
1: Ναι, κοιτάξτε, ο χρονισμός, στο βαθμό που στο μυαλό κάποιον συνδέεται με την επιθετικότητα της Τουρκίας και το νομοσχέδιο του επικείμενο, ενδεχομένως αφήνει κάποια ερωτηματικά, αν και η απόφαση είναι απολύτως επιχειρησιακή, δηλαδή των στρατιωτικών, και βασίζεται στον καλύτερο σχεδιασμό. Από εκεί πέρα, στον σχεδιασμό που πρέπει να κάνουν διαρκώς οι άνοπλες δυνάμεις, από εκεί πέρα εμείς στο βαθμό που τα βάλαμε στην Κάρπαθο σημαίνει ότι ανά πάσα στιγμή θα τα ξαναβάλουμε και ότι δεν τίθεται ζήτημα αποστρατικοποίησης. Αυτό είναι το κέρδος που μένει από αυτήν την Ιρανική κρίση. Από εκεί και πέρα το επιτελείο έχει κρίνει ότι αυτά πρέπει να είναι αλλού για την καλύτερη άμυνα και αεράμυνα της πατρίδας μας. Και δεν θέλω να μπω τώρα να επισέλθω στα επιχειρησιακά των στρατιωτικών.
0: Τη δήλωση Σαμαρά πώς την κρίνεται? Μήπως είναι το προήμιο της ίδρυσης ενός νέου πολιτικού κόμματος?
1: Ο Αντώνης Σαμαράς έχει επιλέξει αυτό το ζήτημα ως δικό του προνομιακό. Και για να σας το πω όπως εγώ το αισθάνομαι, από ένα σημείο και μετά βλέπω ένα ζήτημα στο εσωτερικό μέτωπο. Όπως σας είπα και πριν, βλέπω μια νευρικότητα, μια έλλειψη ψυχραιμίας και αυτοπεποίθησης, μια διαρκή κριτική, η οποία δεν συνάδει με την πραγματικότητα, διότι αυτή η κυβέρνηση έχει λύσει σε μεγάλο βαθμό το πρόβλημα της τουρκικής απειλής.
0: Επομένως,
1: με τα F-35, θέλω να σας πω, το 2028 η υπεροπλία της Ελλάδας στον αέρα είναι τέτοια που η απειλή γίνεται λιγότερο απειλητική. Οι 4 Μπελαρά, οι 4 αναβαθμισμένες ΜΕΚΟ και οι 2 Ιταλικές, 10 φρεγάτες, που τέτοια δύναμη πυρός δεν είχε ποτέ το ελληνικό ναυτικό, μαζί με όλα τα υπόλοιπα που κάνουμε, χωρίς να υποτιμώ τα ζητήματα, έτσι, και δεν είμαι από τους εθεροβάμονες και τους εύκολα θριαμβολογούντες, δίνουν την απάντηση επί του πεδίου. Επομένως, συνεχίζουμε, η Τουρκία έχει την πολιτική της, είναι μαραθώνιος, δεν είναι κατοστάρι. Σήμερα, να το πούμε και αυτό, να ακουστεί, η Τουρκία έχει και αυτή τα χαρτιά της και τις αναβαθμισμένες μετοχές της λόγω της κρίσης στο Ουκρανικό και της κρίσης στο Ιράν, όπου επιχειρεί να παίξει το ρόλο διαμεσολαβητή, και υπάρχει μια διαρκής προσπάθεια από την πλευρά μας και πρέπει να υπάρχει, διότι υπάρχουν κάποιοι στην Ευρώπη οι οποίοι τη θέλουν πάρα πολύ κοντά την Τουρκία λόγω όλων αυτών των προβλημάτων όπου εκεί μπορεί να παίξει ρόλο. Αλλά από τη μια η αμυντική μας προσπάθεια, από την άλλη το γεγονός ότι δεν μιλάμε πια για τρίγωνο Ελλάδα, Τουρκία, Αμερική, αλλά για τετράγωνο Ελλάδα, Τουρκία, Αμερική και Ισραήλ. Αυτό μην το ξεχνάτε ποτέ, το οποίο ενοχλεί πάρα πολύ τους Τούρκους, μα πάρα πολύ, και δεν το περιμέναν. Δεν περιμέναν ότι η σχέση τους θα πάει κατά διαόλου με το Ισραήλ. Και εμάς καμιά φορά μπορεί να μας υποτιμούν, όπως ξέρετε, κακώς. Το Ισραήλ δεν μπορούν να το υποτιμήσουν και δεν το υποτιμούν και τους ανησυχεί πάρα πολύ όλο αυτό που γίνεται.
0: Ευχαριστούμε θερμά τον κύριο Δημήτρη Κερίδη. Καλημέρα, Υπουργέ. Εμείς έχουμε ραντεβού στις 7 παρατέταρτο στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Αντένα και αύριο το πρωί την ίδια ώρα πάλι εδώ. Να είστε όλοι καλά. Καλή συνέχεια στη μέρα σας.

0: Real FM. Η Μίρκα Παπακωνσταντίνου στο Ενώπιο Σενοπείο. Η μεγάλη κυρία της υποκριτικής αφηγείται τη σπουδαία διαδρομή της. Η ρόλη που άφησαν ιστορία στο θέατρο, στον κινηματογράφο και την τηλεόραση και οι συνεργασίες που τη σημάδεψαν. Οι αναμνήσεις από τους κορυφαίους σταθμούς της προσωπικής της ζωής. Ο έρωτας και τα λάθη. Η Μίρκα Παπακωνσταντίνου ανοίγει την καρδιά της στον Νίκο Χατζηνικολάου στο Ενώπιο Σενοπείο. Αυτή την Πέμπτη, 1/4 πριν από τα μεσάνυχτα, στον Αντένα.
1: Είσαι χρόνια επαγγελματίας και ξέρεις. Καθημερινές διαδρομές, απαιτητικά φορτία, γρήγορες παραδόσεις. Το έχεις δει το έργο. Ώρα να δεις και τις νέες εκδόσεις Ergon, των επαγγελματικών vans της Mercedes-Benz. Τώρα το ευέλικτο Vito και το δυναμικό Sprinter με πλούσιο πακέτο εξοπλισμού και σε ασύγκριτη τιμή. Νέες εκδόσεις Mercedes-Benz vans Ergon. Μιλάνε με έργα. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό οχημάτων. Μάθε περισσότερα στο mercedes-benz.gr.
2: Στη Lambda Development πιστεύουμε ότι η ζωή στην πόλη μπορεί και πρέπει να είναι καλύτερη για όλους. Για περισσότερα από 20 χρόνια αναδιαμορφώνουμε το αστικό τοπίο με εμπορικούς και ψυχαγωγικούς προορισμούς. Στην Αθήνα το The Mall Athens, Golden Hall, Designer Outlet Athens και στη Θεσσαλονίκη το Mediterranean Cosmos. Αναβαθμίζουμε τον θαλάσσιο τουρισμό με μαρίνες διεθνούς επίπεδου στον Φλίσβο, τον Άγιο Κοσμά και την Κέρκυρα. Σήμερα ηγούμαστε της μεγαλύτερης αστικής ανάπλασης στην Ευρώπη, του The Hellenicon. Ένας πρωτοποριακός, έξυπνος και πράσινος προορισμός ανοιχτός σε όλους. Με επενδύσεις που ξεπερνούν το 1 δισεκατομμύριο ευρώ την τελευταία πενταετία και περισσότερες από 11.000 άμεσες και έμεσες θέσεις εργασίας, δημιουργούμε αξία για την κοινωνία, την οικονομία και τη χώρα. Lambda Development. Δημιουργούμε τόπους που εμπνέουν τη ζωή.
3: Έλα μπρο, πάμε κι εμείς. Μισό να πιω νερό.
4: Αν έχεις πιει νερό με τη χούφτα σου από τη βρύση στο ανοιχτό, τότε ξέρεις πως είμαστε από πάντα δίπλα στο μπάσκετ. Παίζουμε στην ίδια ομάδα, σεβόμαστε κάθε σταγόνα. ADAP, επίσημος χορηγός του EuroLeague Final Four της Αθήνας, presented by Etihad.
5: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
6: Η Health Aid συμπληρώνει την υγεία.
7: Ξύπνα Βασίλη! Για τον προστάτη παίρνουμε Προσταβιτάλ.
8: Εξειδικευμένη φόρμουλα για τον προστάτη. Προσταβιτάλ και κοιμήσου ήσυχος.
6: Health Aid από τη Pharma Center με κέντρο την υγεία.
9: Προϊόντα γνωστοποιημένα στον ΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν την ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
0: Real FM.
10: Η ώρα είναι 12.
11: Πολιτικές εξελίξεις.
12: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
13: Κοινωνία.
11: Οικονομία.
14: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
15: Διεθνείς ειδήσεις.
11: Αθλητικά.
15: Πολιτισμός.
16: Ηθοποιός σημαίνει φως.
11: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
17: Είναι ώρα για την ενημέρωσή σας και ώρα να ζήσετε την εμπειρία της McLaren Mastercard Formula 1 Team με πιστωτικές κάρτες Eurobank Mastercard.
18: Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Είναι οι σημαντικότερες ειδήσεις από τον Real FM. Στο μικρόφωνο η Κασιανή Βραχά. Το μήνυμα πως η Ελλάδα έχει ισχυρές αποτρεπτικές δυνατότητες και συμμαχίες έστειλε ο Κυριάκος Μητσοτάκης κατά την εθιμοτυπική συνάντησή του με τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας, σημειώνοντας ότι έχουμε το διεθνές δίκαιο με το μέρος μας. Επισήμη ενημέρωση των κομμάτων στην αρμόδια Επιτροπή της Βουλής για το τουρκικό νομοσχέδιο της Γαλάζιας Πατρίδας ζήτησε μιλώντας στον Real FM η βουλευτής του ΠΑΣΟΚ Νάντια Γιανακοπούλου. Η Ελλάδα Ελλάδα δεν πρέπει να αντιδράσει προκαταβολικά, είπε στο σταθμό μας ο καθηγητής διεθνών σχέσεων Κωνσταντίνος Φίλης. Με κομμένη την ανάσα παρακολουθεί η διεθνής κοινότητα τις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή. Ο Ντόναλντ Τραμπ απείλησε ξανά με στρατιωτική επίθεση, δίνοντας προθεσμία στην Τεχεράνη 2 με 3 ημέρες να καταλήξει σε συμφωνία. Αν πραγματοποιήσει τα νέα πλήγματα, ο πόλεμος θα επεκταθεί πέραν της Μέσης Ανατολής και θα συντριβείται, προειδοποιούν οι φρουροί της Επανάστασης. Παραμένουν οι υψηλές πτήσεις στις διεθνείς τιμές πετρελαίου. Αυτή την ώρα το Brent διαμορφώνεται στα 110 δολάρια το βαρέλι. Η τιμή της βενζίνης στην Αγγλία ξεπερνά τα 2 ευρώ και 10 λεπτά, σύμφωνα με το Υπουργείο Ανάπτυξης. Βέλη κατά των Ηνωμένων Πολιτειών εξαπέλυσαν ο Κινέζος πρόεδρος Σι και ο Ρώσος ομόλογος του Πούτιν σε κοινό ανακοινοθέν. Οι προσπάθειες ορισμένων χωρών να κυριαρχήσουν στις παγκόσμιες υποθέσεις απέτυχαν και ο κόσμος κινδυνεύει με επιστροφή στον νόμο της ζούγκλας, αναφέρεται χαρακτηριστικά. Περισσότερα στο enikos.gr. Συναγερμός σήμανε στη Λιθουανία έπειτα από πληροφορίες για ύποπτο ντρόουν που φέρεται να κατευθύνονταν στη χώρα από τη Λευκορωσία. Οι αρχές κάλεσαν τους πολίτες να αναζητήσουν καταφύγιο ενώ ανεστάλλει προσωρινά η λειτουργία του αεροδρομίου στο Βίλνιους. Μία 13χρονη μαθήτρια δέχθηκε επίθεση από 2 συμμαθήτριές της στην είσοδο του σχολείου της στην Αμαλιάδα. Η ανήλικη διακομίζεται στο Καραμανδάνιο Παιδιατρικό Νοσοκομείο Πατρών.
17: Με αγορές άνω των 50 ευρώ με πιστωτικές κάρτες Eurobank Mastercard μπορείς να ζήσεις το Formula 1 Pirelli Hot Lab Experience.
13: Γιατρέ μου.
19: Πείτε μου.
13: Τελευταία, κάθε φορά που αγοράζω κάτι ακούω έναν ήχο, να, κάπως έτσι.
19: Μάλιστα.
13: Πάω στο σούπερ μάρκετ. Αγοράζω εισιτήρια για κουφονίσια. Τι είναι αυτό?
20: Αυτό είναι ο κόσμος της McLaren Mastercard Formula 1 Team που σε καλεί να τον ζήσεις. Γιατί τώρα οι συναλλαγές σου από 50 ευρώ με πιστωτικές κάρτες Eurobank Mastercard σε βάζουν στην κλήρωση για να ζήσεις μια αποκλειστική εμπειρία στο Silverstone αλλά και το μοναδικό Formula 1 Pirelli Hot Lap Experience σε ένα McLaren Supercar. Αφορά αγορές έως 10 Ιουνίου 2026. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Eurobank.
21: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
18: Τον τίτλο στο Europa League θα διεκδικήσουν στις 10 απόψε στον τελικό στην Κωνσταντινούπολη Άστον Βίλα με την γερμανική Φράιμπουργκ. Περισσότερα στο φιλαθλός.gr.
21: Real Weather. Ο καιρός σήμερα.
18: Βροχές και σποραδικές καταιγίδες σε Ανατολική Μακεδονία, Θράκη, Ανατολική Στερεά, Εύβοια και Σποράδες. Άνεμη βορειοδυτική ως 6 μποφόρ. Συννεφιά σε Αττική και Θεσσαλονίκη με τη μέγιστη θερμοκρασία στους 27 βαθμούς Κελσίου.

0: στους 97,8.
1: Χτίζεις, ανακαινίζεις ή υλοποιείς δημόσια και ιδιωτικά έργα. Κάνε την επιλογή που σέβεται το περιβάλλον. Η Σάνκε αναλαμβάνει τη διαχείριση και επεξεργασία αποβλήτων από εξκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις, συμβάλλοντας ενεργά στην κυκλική οικονομία με τη δημιουργία δευτερογενών δομικών υλικών. Το μεγαλύτερο εγκεκριμένο σύστημα ανακύκλωσης ΑΕΚ πανελλαδικά με 150 μονάδες και 1.500 συλλέκτες. Ανακυκλώνουμε συνειδητά. Με τη Σάνκε θέλουμε να χτίσουμε ένα βιώσιμο μέλλον για τα παιδιά μας. Sanke.gr. Ανακύκλωση που αφήνει αξία.
2: Έρχονται 250 κλασικά αυτοκίνητα φορτωμένα με νοσταλγία, κινητά μνημεία πολιτισμού. Μαζί τους τα αυριανά Classic Supercars, πλάι στη θάλασσα, με μπέργκερ, hot dog, παγωτά, popcorn και Classic Rock. Κυριακή φιέστα για όλη την οικογένεια. Θέαμα μοναδικό που βλέπετε μόνο μία φορά το χρόνο. Παραλιακός πεζόδρομος Αλίμου. Κυριακή 31 Μαΐου, 1 με 6. Ελάτε χορεύοντας. Η είσοδος είναι φυσικά ελεύθερη. Άλιμος Classic Cars Sunday 7. Από τον Νίκο Μαστοράκη και τον Δήμο Αλίμου.
3: Χορηγός επικοινωνίας Real FM 97,8.
0: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

0: Άντε, καλό μας μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι.
0: Καλώς σας βρήκαμε.
1: Αυτό το είπες γιατί έλεγα πριν ότι νιστάζω τρομερά.
0: Γιατί νιστάζεις?
1: Μάλλον ο καιρός θέλει. Όταν κάνει τέτοιες αλλαγές ο καιρός, παιδί μου, βγάζει. Έχεις παρατηρήσει ότι.
0: Βγάζει μια ρούχλα, τη βγάζει, ναι.
1: Εντάξει, μια ωραία συνέφεια. Το απόγευμα καθαρίζει όμως συνήθως και γίνεται πολύ λαμπρή ημέρα στο τέλος της.
0: Χθες πνιγήκαμε, τι είναι.
1: Πνιγήκαμε, δηλαδή τι?
0: Στις 8. Έβρεχε καμιά ώρα, μια μισή.
1: Ναι, μου το είπαν αυτό. Εσύ εκεί που κάθεσαι έβρεχε?
0: Ναι, στο κέντρο έβρεξε.
1: Έβρεχε.
0: Καμιά ώρα έβρεξε, βαρβάτα.
1: Έβρεξε πολύ. Σε εμάς που είμαστε επίσης στο κέντρο, έβρεξε επίσης, ναι. Αλλά όχι βαρβάτα. Έμαθα όμως ότι εδώ στην Κηφισιά πάνω έγινε ο κακός χαμός.
0: Ναι, ναι.
1: Ωραία.
0: Όπως και να έχει, αστάθεια δίνουν οι μετεωρολόγοι.
1: Αστάθεια.
0: Αστάθεια, αστάθεια. Δεν σταματάει και είναι λίγο εκνευριστικό, αν και εμείς παραπονούμαστε με ό,τι καιρό και να έχουμε. Δηλαδή, είτε βροχή, βροχερός είναι ο καιρός, είτε ηλιόλουστος είναι, στην Ελλάδα γκρινιάζουμε. Αλλά τώρα δεν ικανοποιείται και κανένας. Δηλαδή, ούτε οι καλοκαιράκηδες, ούτε οι χειμωνινάκηδες. Γιατί έχει γενικότερα μια αστάθεια η οποία είναι λίγο εκνευριστική. Δηλαδή, εγώ
1: παίζει
0: σήμερα.
1: Να έχουμε τον νερότερο καιρό πάνω στη γη, βέβαια.
0: Για πρώτη φορά μέσα στη χρονιά, όλες τις προηγούμενες μέρες έπαιρνα και ένα μπουφανάκι. Το οποίο, στο οποίο και εγώ ήμουν όταν έφευγα από εδώ, δεν μπορούσα και τσαντιζόμουν. Βάλε, βγάλε και λέω σήμερα θα φύγω χωρίς μπουφάν και κρύωνα.
1: Μάλιστα.
0: Έτσι.
1: Είναι σήμερα, η εποχή που λέγανε οι μανάδες, πάρε και ένα μπουφανάκι. Έτσι.
0: Μια ζακετούλα.
1: Να κρατάς μια ζακετούλα όταν θα πας κάπου. Ωραία, πολύ
0: σωστό,
1: ωραία.
0: Σωστό.
1: Έχω να σου πω,
0: ναι,
1: ότι χθες, mm-hmm, που χθες σήμερα

0: 30 στην Ουάσιγκτον, είναι 40 εδώ. Ναι. Είναι πολύ ζέστη ξαφνική. Και δεν σταμάταγε με τίποτα. Το έχει ρε παιδί μου, όταν είναι για να κτίσει κάτι, όταν είναι για, για real estate, το έχει ο άνθρωπος.
1: Ναι, εντάξει. Θεωρώ ότι κάποια στιγμή θα μπουκάρει κάποιος μέσα εκεί που θα μιλάει ο Τραμπ με ζουρλομανδία, όπως είναι σε ελληνικές ταινίες, και τον βγάλουν σηκωτό. Δεν υπάρχει περίπτωση. Αυτό που ζούμε, δεν ξέρω αν θα ξανακαταγραφεί κάτι τέτοιο. Εύχομαι να μην επαναληφθεί μια τέτοια προσωπικότητα με αυτά τα δεδομένα. Όχι ότι η προηγούμενη ήταν καλύτερη, αλλά τέλος πάντων με αυτά τα δεδομένα δεν. Τώρα ακούω μάλιστα ότι σου λέει θέλω λύση πακέτο και για τους. Και για τους δύο πολέμους, δηλαδή και για το Ιράν και για το...
0: Και οι Ιρανοί το λένε αυτό, να σταματήσουν ναι, όλοι οι πόλεμοι.
1: Ο Τραμπ τώρα το λέει και...
0: Για την Ουκρανία.
1: Και για την Ουκρανία και για το Ρωσο-Ουκρανικό. Θεωρώ ότι κάναμε ένα λάθος ως διεθνής κοινότητα, ως πλανήτης, έχουμε κάνει ένα λάθος. Δεν του δώσαμε το Νόμπελ. Να τελειώνουμε. Αν είχε πάρει το Νόμπελ, αν είχε πάρει το Νόμπελ, θα είχαμε βρει την ησυχία μας με κάποιο τρόπο. Θα ασχολούμαστε με άλλα θέματα.
0: Ούτε και γι' αυτό μπορείς να είσαι σίγουρος.
1: Σίγουρα όχι. Σίγουρα όχι. Είμαι σίγουρος όχι. Ότι δεν θα ήμουν σίγουρος. Αλλά λες κάτι άλλο θα είχε βρει. Αυτό το ballroom, το ένα, το άλλο. Κάτι άλλο θα έκανε από το να παίζει με τις τύχες εκατομμυρίων, εκατοντάδων εκατομμυρίων ανθρώπων. Έτσι. Α, δεν παλεύεται όλο αυτό.
0: Αυτά τα λες γιατί ξέρεις ότι εγώ συμπαθώ την προσπάθειά του να πάρει τα πυρηνικά από τους Ιρανούς. Γιατί δεν μπορείτε να βρεις άλλο τρελό να προσπαθήσει να το κάνει.
1: Συμπαθής είναι η προσπάθεια, αλλά το θέμα είναι, είναι... και πώς θα το κάνεις. Ναι, εντάξει, οκ. Okay. Ναι,
0: αν είναι να κάνεις αυτό και στο μεταξύ να έχουμε χάσει τα πάντα.
1: Και εγώ θέλω να πάρουμε πάλι την Αγία Σοφιά πίσω. Τρόπος υπάρχει.
0: Δεν ξέρω. Α, δεν ναι. Νομίζω ότι πρέπει να το σκεφτόμαστε ότι υπάρχει τρόπος.
1: Ναι, νομίζω το ίδιο συμβαίνει και με τους Ιρανούς. Δεν νομίζω ότι πρέπει να το σκεφτόμαστε ότι υπάρχει τρόπος.
0: Ναι. Έτσι. Για να δούμε όμως τι θα γίνει, γιατί και στην άλλη μεριά του πολέμου, στον άλλο πόλεμο, γιατί οι Ιρανοί που είπα πριν προφανώς αναφέρονται στη Χεζμπολάχ, την οποία την τσεκουρώνει συνεχώς ο άλλος, και όχι στον πόλεμο του Πούτιν στην Ουκρανία, που δεν πάει καλά για τον Πούτιν. Για τους Ουκρανούς προφανώς δεν πηγαίνει καλά, αλλά δεν πάει καλά ούτε για τον Πούτιν.
1: Ναι.
0: Φαίνεται δηλαδή ότι εκεί που ήταν πριν μερικούς μήνες, όταν ο Τραμπ που συζητάγαμε έλεγε στο Ζελένσκι, έλα τώρα, έλα, κλείστο. Θα πάρει κάτι και αυτός, θα σου μείνουν κάτι και εσένα, αλλά θα σταματήσει ο πόλεμος. Φαίνεται ότι και αυτό δεν πηγαίνει καλά.
1: Και αυτό έχει επιπτώσεις. Θα χάσει τις εκλογές.
0: Έχει εκλογές.
1: Όχι.
0: Κάνει πάντως
1: ο άνθρωπος. Ό,τι τις κάνει, τις κάνει. Ό,τι τι, δεν πάει καλά για τον Πούτιν. Το ακούω, που λέει παιδιά, ο Πούτιν έχει στριμωχτεί, δεν είναι κτλ. Τι πολιτικό κόστος θα σηκώσει.
0: Μα επειδή είναι ειδικό στις εκλογές, ασχολείται με τις εκλογές των άλλων. Τώρα θα ασχοληθεί και με τις δικές μας.
1: Εντάξει, αυτό το έχεις ξαναπεί, μου κάνει εντύπωση πάντως που θεωρείς ότι. Δεν ξέρω, μου φαίνεται πολύ τραβηγμένο.
0: Έλα, εσύ, όλες οι μεγάλες χώρες ασχολούνται με τις εκλογές, ειδικά σε χώρες σαν την Ελλάδα, που είναι κομβική χώρα, λόγω θέσης, λόγω πολιτικής, για πολλούς λόγους, ασχολούνται τι γίνεται και ασκούν επιρροή όταν μπορούν. Επιμένω έτσι, δεν το θεωρώ ότι είναι... Αν η επιρροή είναι ανοιχτή, δεν υπάρχει κανένα απολύτως πρόβλημα. Δεν είναι
1: πιο ανοιχτή πεθαίνεις, αν υπάρχει πάντως... Με τα δεδομένα αυτά, αν μιλάμε για το κόμμα Καριστιανού.
0: Πρόσχε, τι λες, είπε ότι μπορεί να κάνει καμιά μήνυση αν συνεχίσουν να την λένε ότι είναι ρώσικο κόμμα.
1: Όχι, δεν λέω ότι. Για επιρροές μιλάνε.
0: Α, για επιρροές είναι.
1: Για επιρροές μιλάμε, δεν είπαμε.
0: Επιρροές ο καθένας.
1: Και δεν έχω για το δύο στοιχείο. Έτσι,
0: ναι, ο καθένας, αυτό όπως το λέγαμε και χθες.
1: Ναι.
0: Ο καθένας μπορεί να θαυμάζει Α, Β, Γ, Δ. Είναι ελεύθερο. Δημοκρατία έχουμε, ανοιχτοί είμαστε. Και το Brent είναι στα 108-109.
1: Το αφήσαμε χθες 107 και κάτι.
0: Ναι, έκανε 110 πάλι. Εκεί γυρνάει. Δεν έχει αλλάξει τίποτε ιδιαίτερο στο Brent.
1: Η βενζίνη πώς έχει πάει στα νησιά 2,40.
0: Φαγωθήκατε με τα νησιά. Στα νησιά βάζεις εσύ πετρέλαιο.
1: Εγώ
0: βάζω. Πας μέχρι το νησί και βάζεις και γυρνάς.
1: Για βενζίνη μίλησα.
0: Ναι.
1: Αλλά υπάρχει ένας πληθυσμός. Τι εννοείς, για μένα την κάνετε εκπομπή, για μένα και για σένα.
0: Όχι, αλλά θέλω πω στα νησιά είναι πάντοτε πολύ πιο ακριβό.
1: Ακούω τι λες και η Mercedes έχει ακριβά, αλλά επηρεάζεται στη μέση των αυτοκινήτων. Άρα τη λέμε και αυτή.
0: Τη λέμε και αυτή. Πάντως.
1: Να πούμε επίσης ότι είναι πάνω από 2,10 στην Αττική, εκεί, αφού δεν θέλεις να πούμε για τα νησιά.
0: Ναι, Αττική, σε μεγάλες πόλεις και αυτά είναι 2,8, 2,12, εκεί παίζει ανάμεσα.
1: Ναι, δεν το λες και φθηνό.

0: φθηνό δεν είναι σίγουρα.
1: Ναι, ναι.
0: Φθηνό δεν είναι. Αλλά είναι εκεί. Δεν έχει πολύ αλλάξει. Αυτό που αλλάζει είναι το δηλισμένο. Και αυτό είναι που φτάνει σε εμάς και αυτό είναι που καθορίζει τις τιμές. Γιατί τώρα το μεγάλο θέμα είναι τα δηλισμένα. Φτάνουν, δεν φτάνουν, σε τι τιμές τα έχουν αγοράσει. Διότι τώρα τα δηλισμένα ενδεχομένως τα έχουν αγοράσει σε τιμές που ήταν για μια περίοδο αρκετά ακριβότερο το Brent, οπότε θα το βάλουν στην τιμή. Γι' αυτό έχει πάρει τις τελευταίες μέρες, έχει πάρει 3-4 λεπτά εκεί περίπου. Αυτά.
1: Ναι. Λοιπόν, έχουμε και λέμε. Α, δεν ξέρω τι βλέπεις, επειδή άκουγα νωρίτερα και, και τον κύριο Κερίδη. Συνεχίζεται αυτή έτσι η αντιπαράθεση σχέση με την μεταφορά, δεν θα πω ανάκληση γιατί δεν είναι ο σωστός όρος, δεν είναι δοκιμός, τον Patriot από την Κάρπαθο και από τη Λίμνο και όλο το υπόλοιπο κομμάτι. Συνεχίζεται αυτή η ιστορία. Βλέπω και τους Τούρκους αναλυτές οι οποίοι έχουν βγει στα κάγκελα. Επιβεβαιώνεται και αυτό που συζητούσαμε χθες, αν θα γίνει η ενίσχυση του ΝΑΤΟ μέσω της Γερμανίας με οπλικά συστήματα στα παράλια της Τουρκίας. Όμως χρειάζεται μια διευκρίνηση σε κάτι. Εάν τελικώς την εντολή για να πάρουμε για να βάλουμε, να τοποθετήσουμε τους πυράβλους στην Κάρπαθο, την είχε δώσει το ΝΑΤΟ. Χρειάζεται διευκρίνηση αυτό.
0: Δεν το ξέρω να σου πω.
1: Όχι, δεν το θέτω το ερώτημα προς εσένα. Λέω ότι χρειάζεται μια διευκρίνηση. Αν τελικώς η εντολή να τοποθετηθούν εκεί οι Patriot στην Κάρπαθο ερχόταν από το ΝΑΤΟ. Δηλαδή ήταν ως συμμετοχή μας στο νατοϊκό σχεδιασμό. Και βάσει αυτού του σεναρίου, το ΝΑΤΟ έδωσε και την εντολή απόσυρσης των πυράβλων. Στη συγκεκριμένη περίπτωση βέβαια, αν έτσι έχουν τα πράγματα, κάτι που δεν γνωρίζω, δεν έχω επιβεβαιώσει, κακώς παίξαμε επικοινωνιακά εμείς ως χώρα σε αυτό. Έτσι, και μπιζάραμε πολύ στο ότι είμαστε πολύ wow, κάνουμε το ένα, κάνουμε το και βάλαμε και πυράβλους στην Κάρπαθο και έβγαιναν όλοι να πούν μην τυχόν παιδιά, πρέπει να μείνουν εκεί οι πυράβλοι. Η Ελλάδα είναι ότι γουστάρουμε, κάνουμε και τα λοιπά. Αν όλο αυτό ήταν στο πλαίσιο άμυνας του, αμυντικής πολιτικής του ΝΑΤΟ, κακώς εμείς παίξαμε επικοινωνιακά. Να σου θυμίσω ότι το συζητούσαμε και χθες, ότι αυτή ήταν μια κατάσταση η οποία ωφέλησε την κυβέρνηση δημοσκοπικά, παύλε επικοινωνιακά. Ναι. Αλλά
0: αυτό ότι έδωσε εντολή. Δεν το ξέρω.
1: Έδωσε εντολή.
0: Δεν μπορώ να φανταστώ ότι το ΝΑΤΟ δίνει εντολές, γι' αυτό λέω.
1: Μισό λεπτό. Όταν λέω δίνει εντολή, λέει θωρακίζω μια ολόκληρη περιοχή.
0: Μάλιστα.
1: Έτσι, με τις δυνάμεις που διαθέτω.
0: Α, μάλιστα. Κάνει ένα σχεδιασμό απέναντι στον Πούτιν που έλεγα εγώ πριν.
1: Γιατί η γερμανική, να το θέσω διαφορετικά. Οι γερμανικοί πυράβλοι που πηγαίνουν τώρα στα τουρκικά παράλια δεν πηγαίνουν από τη Γερμανία. Ως νατοϊκή δύναμη πηγαίνουν στα τουρκικά παράλια.
0: Και φεύγουν από τη Γερμανία.
1: Όχι, όχι. Εκεί ήταν αμερικανικοί πυράβλοι.
0: Στη νατοϊκή. Γερμανία.
1: Όχι.
0: Πού?
1: Ήταν στα τουρκικά παράλια, ήταν αμερικανικοί πυράβλοι.
0: Μάλιστα.
1: Αμερικανικοί πυραυλοί που ανήκουν στη δύναμη του ΝΑΤΟ. Okay. Αποσύρονται αυτοί και πηγαίνουν γερμανικοί πυραυλοί νατοϊκοί στα τουρκικά παράλια.
0: Μάλιστα.
1: Και το ερώτημα είναι, εάν οι πυραυλοί οι δικοί μας στην Κάρπαθο είχαν τοποθετηθεί στο πλαίσιο της αμυντικής πολιτικής του ΝΑΤΟ.
0: Κατάλαβα τι λες.
1: Okay.
0: Εγώ αυτό που ξέρω και μόνο αυτό μπορώ να πω, πρέπει να τα πούμε με κάποιον που τα ξέρει.
1: Βέβαια, συγγνώμη, το γεγονός ότι αποσύρθηκαν με απόφαση του Κισαία. Είναι...
0: Κοίτα, τις δυνάμεις τις στρατιωτικές σου, τις διατάσεις εσύ, πάντα σε συνεννόηση με τον ΝΑΤΟ. Γιατί είσαι μέλος αυτής της συμμαχίας, η οποία σκοπό έχει αυτό. Άρα όταν μετακινείς κάτι, όταν τοποθετείς κάπου κάτι, πάντα είναι ενημερωμένο τον ΝΑΤΟ. Περισσότερα δεν γνωρίζω.
1: Είναι κάτι άλλο. Άλλο το ένα.
0: Ναι, το να σου είπανε, το να μας είπανε, παιδιά, επειδή υπάρχει τώρα αυτή η αναταραχή, δεν βάζετε εκεί κανέναν.
1: Μισό λεπτό. Το ένα είναι.
0: Γιατί ενοχλήθηκαν οι Τούρκοι.
1: Παίρνω τηλέφωνο τον. Ακριβώς. Αν ισχύει το σενάριο αυτό. Ναι. Παίρνω τηλέφωνο τον Δένδια, που λέει ο λόγος τώρα, και λέω. Πού είσαι, Νίκο? Από το ΝΑΤΟ παίρνω τηλέφωνο. Ο σχεδιασμός έχει εδώ. Θα στείλεις Patriot στην Κάρπαθο, θα τους βάλεις εκεί. Τους βάζω, λέει ο Νίκος, ο Δένδιας. Mm-hmm. Έτσι. Με το ίδιο σκεπτικό Παίρνουν τηλέφωνο τον Νίκο, τον Δενδία, και του λένε: Νίκο, πάρ' τους από εκεί. Δεν χρειάζονται άλλο. Και τους παίρνει ο Νίκος ο Δενδίας. Αν έτσι έγιναν τα πράγματα, ενώ σε ανατοϊκή συνεννόηση, κακώς παίξαμε αυτό το επικοινωνιακό παιχνίδι. Κοίτα πώς ταρακιζόμαστε και πόσο μαγείς είμαστε. Ναι. Και ότι δεν θα τους πάρουμε ποτέ από εκεί.
0: Δεν ξέρω τι να σου πω, Σιμάνο.
1: Το λέω αυτό.
0: Υποθέτω ότι αυτά τα μιλάνε οι στρατιωτικοί μεταξύ τους, φυσικά.
1: Το λέω προφανώς. Το λέω αυτό γιατί εδώ προφανέστατα και οι Τουρκοί αναλυτές μιλούν για μια ελληνική υπαναχώρηση.
0: Ναι.
1: Έτσι. Και για να μιλούν οι Τούρκοι για μια ελληνική υπαναχώρηση, απομακρύνεται το κομμάτι ΝΑΤΟ. Όπως και για να απομακρύνονται με απόφαση Κισαία, και αυτό απομακρύνει το σενάριο ΝΑΤΟ.
0: Οκ. Okay. Επειδή όλα αυτά με τους αναλυτές με μπερδεύουν, έχουν και πάρα πολλούς οι Τούρκοι, δεν έχουν άλλη δουλειά να κάνουν.
1: Εντάξει, τώρα είναι και πληθυσμιακά. Εντάξει.
0: Τι θες να πεις, έχουν πολλά Ελλάδα, κανάλια.
1: Στην Ελλάδα, αναλογή, δεν ξέρω, πηγαίνει ένας αναλυτής σε πόσους κατοικούς αναλογεί. Φαντάζομαι ότι στην Τουρκία θα είναι πολλαπλάσιο.
0: Μεγάλο στρατό έχουν, πολλούς αποστράτους έχουν. Εντάξει, είναι συζητήσεις που γίνονται, θα πρέπει βεβαίως αυτά να μας τα λένε, αλλά ξέρεις και όλα δεν πρόκειται να στα πούν ποτέ. Όπως δεν πρόκειται να απαντήσει και ο νυν διοικητής της ΕΥΠ στις ερωτήσεις του Ανδρουλάκη. Γιατί θα πάει ο ίδιος ο Ανδρουλάκης να υποβάλει ερωτήσεις στον κύριο Δεμήρη, Δεμήρης δεν είναι το όνομα, που τώρα είναι επικεφαλής της ΕΥΠ, γιατί με παρακολουθούσατε. Θα έχει ενδιαφέρον αυτό. Και ναι. Λογικό είναι που πηγαίνει ο ίδιος, διότι αυτόν παρακολουθούσαν, αρχικός κόμματος είναι, δεν είναι οτιδήποτε. Ανεξαρτήτως τι ήταν όταν τον παρακολούθησαν, στην πρώτη φάση, στη δεύτερη φάση, έχουμε μπερδευτεί και εκεί.
1: Ευρωβουλευτή ήταν, πάντως όπως και να έχει.
0: Ναι. Δεν ήταν, θέλω να πω, εκείνη την περίοδο. Αν και δεν ξέρω, ήταν η μοναδική.
1: Δεν ήταν εντός κοινοβουλίου. Δεν ξέρω τη διάρκεια.
0: Κανείς δεν ξέρει.
1: Δεν ξέρω τη διάρκεια.
0: Ναι. Δεν έχουν διευκρινιστεί. Και λογικό είναι ότι θα γίνει η σχετική συζήτηση μέχρι ότου να διευκρινιστούν. Αυτό πρέπει να το καταλάβει η κυβέρνηση. Ότι ο Ανδρουλάκης δεν θα υποχωρήσει και καλώς δεν υποχωρεί. Τώρα ότι του έχει γίνει αιμονή, ότι αυτά. Δεν υποχωρεί. Και καλά κάνει και δεν υποχωρεί. Δεν είναι δυνατόν. Δηλαδή έχει και την απόφαση του ΣΤΕ ότι πρέπει να ενημερωθεί. Θα το ρωτήσει προφανώς τον κύριο Δεμήρη, γιατί με παρακολουθούσατε. Εξίσου προφανές μου φαίνεται ότι ο κύριος Δεμήρης θα πει δεν γνωρίζω, δεν ήμουν εγώ τότε, δεν έχω κοιτάξει το σχετικό, παράδοξο, γιατί αν υπάρχει κάπου και δεν έχει καταστραφεί, θα ήταν λογικό να το κοιτάξει. Αν πήρε παιδιά, τι φωνάζει αυτός, ναι, για να ξέρω τι είναι, θα πάω στη Βουλή. Τέλος πάντων, αυτός τουλάχιστον πηγαίνει στη Βουλή, διότι ο εισαγγελέας του Αρείου Πάγου δεν θα πάει, όπως δεν πηγαίνουν οι αντισαγγελείς. Άλλο θέμα μεγάλο,
1: ναι,
0: να μας λύσουν οι συνταγματολόγοι. Πρέπει να πηγαίνει ή δεν πρέπει να πηγαίνει. Οι επικεφαλής της δικαιοσύνης μπορούν να πάνε, πρέπει να πάνε στη Βουλή και να τους λένε οι βουλευτές τι έκανες εκεί, γιατί το έκανες έτσι, όχι αλλιώς. Είναι ένα ερώτημα, εγώ δεν έχω απάντηση.
1: Δεν δω, η αλήθεια είναι.
0: Τι, είσαι εσύ.
1: Όχι, προφανώς και δεν έχω απάντηση.
0: Θα σφαχτούν γι' αυτό, σφάζονται ήδη.
1: Ναι, τι προβλέπει η συνταγματική επιταγή.
0: Έτσι. Είναι σαφής, δεν γνωρίζω.
1: Ναι.
0: Κάποτε που έλεγα ότι παιδιά, εντάξει, ισοδύναμες είναι, ισότιμες είναι, τρεις είναι οι εξουσίες, η Βουλή, η δικαιοσύνη, η κυβέρνηση. Αλλά έλεγα ότι η Βουλή λογικό είναι να έχει ένα βήμα μπροστά, διότι εκλέγεται απευθείας από το λαό.
1: Ναι.
0: Με έπιασαν από τα μούτρα δύο-τρεις γνωστοί μου συνταγματολόγοι και όχι οποιοδήποτε.
1: Τι σου είπαν?
0: Και μου είπαν, λες βλακίες.
1: Τι, ότι?
0: Ακριβώς έτσι. Μπάμπη, σε άκουσα, γιατί έπινα ένα καφέ σε ενός φίλου στον πεζόδρομο εκεί στο κέντρο των Αθηνών. Πέρναγε ο αγαπητός Νίκος, και μου λέει, Μπάμπη, λες βλακίες, σε άκουσα προσεκτικά. Και επειδή γνωριζόμαστε και 50 χρόνια, δεν πάει από διαφορετικούς δρόμους.
1: Ναι. Ποια είναι η κατάληξη?
0: Τίποτα. Ότι δεν μπορεί να ελέγχει ο ένας τον άλλον. Δεν υπάρχει ένας που είναι πιο μπροστά από τους άλλους. Είναι το ίδιο ακριβώς. Άρα δεν μπορεί να ελέγχει ο ένας μετά τον άλλον κτλ. Μπορεί να κάνει κριτική ό,τι θέλει να. Αυτό.
1: Ναι, τώρα, συνταγματικά. Τώρα,
0: ναι, κατά την ερμηνεία του συντάγματος.
1: Ναι, κατά την ερμηνεία του συντάγματος.
0: Τώρα μία. Θα αρχίσουν να λένε οι συνταγματιολόγοι, μεν έτσι, άλλοι αλλιώς, πάλι θα μπερδευτούμε.
1: Εντάξει. Δεν ξέρω και αν είχε μεγάλη ουσία.
0: Η αλήθεια
1: αυτό.
0: Είναι όμως ότι ο εισαγγελέας λέει δεν έρχομαι. Ποια του πεις?
1: Ναι.
0: Γιατί η Κωνσταντοπούλου που τα έχει όλα όπως τη γουστάρουν και όπως τη αρέσουν, λέει να έρθει εδώ με τη βία. αυτό τώρα να φέρεις. Γιατί αυτός είναι μέλος της αρχής, της ψηλά-ψηλά η δικαιοσύνη. Να πας να τον φέρεις με τη βία, εκεί το θέμα δεν είναι αν πρέπει να έρθει, πρέπει να απαντήσει, είναι τον φέρεις με τη βία. Είναι άλλη υπόθεση.
1: Τι προβλέπετε και τι όχι, ναι, έχεις δίκιο. Λοιπόν, αλλαγή ημιώρου στους τίτλους των ειδήσεων, θα πάμε μουσικούλα και θα επιστρέψουμε για τη δεύτερη ημιώρα της εκπομπής.
2: Real FM.
3: Ώρα να κλείσετε τις καλοκαιρινές σας διακοπές με κάρτες bonus της Alpha Bank, εξαργυρώνοντας με τους μισούς bonus πόντους σε 14 επιλεγμένους συνεργάτες του προγράμματος.
2: Το καλοκαίρι είναι κοντά. Θα κλείσουμε διακοπές.
4: Μισό.
2: Έχει προετοιμασία. Αεροπλάνα, πλοία, διαμονή, αυτοκίνητα.
4: Μισό.
2: Πάλι μισό.
4: Μισό. Να φέρω την bonus κάρτα μου της Alpha Bank, να κλείσουμε και να το ζήσουμε στο full.
5: Το καλοκαίρι είναι κοντά και θα είναι τέλειο. Κλείστε καλοκαιρινές διακοπές με κάρτες bonus της Alpha Bank, εξαργυρώστε μόνο με τους μισούς bonus πόντους και κερδίστε σημαντικές εκπτώσεις σε 14 επιλεγμένους συνεργάτες του προγράμματος. Η προσφορά ισχύει έως 31 Μαΐου. Μάθετε περισσότερα στο alpha.gr/bonus.
6: Να απαντήσω τώρα ή θα φανώ κάπως. Αυτό που έστειλε ήταν cringe. Τώρα είναι legit αυτό.
7: Ανησυχία. Αυτό ζει σε έναν κόσμο που είναι πάντα online. Τώρα με τη δωρεάν εφαρμογή TOZY του Ιδρύματος Vodafone, οι έφηβοι μαθαίνουν πώς να κινούνται με ασφάλεια στο ίντερνετ μέσα από άρθρα, podcasts, συμβουλές, προσωπικό χώρο έκφρασης και άμεση σύνδεση με τη γραμμή υποστήριξης Ελίζα στο 10454. Η οικογενειακή σύνδεση όπως πρέπει να είναι. Ασφαλής. Vodafone. Together we can.
8: Oh! Τι έπαθες?
9: Έσπασα το τζάμι της μπαλκονόπορτας. Τώρα πρέπει να παίρνω τηλέφωνο, να έρχονται μάστορες στο σπίτι να μετρήσουν, να φύγουν, να ξανάρθουν. Πότε θα βρω χρόνο για όλα αυτά?
8: Ταυτότητα έχεις?
9: Τι, θα χρειαστώ και ταυτότητα? Στην ταυτότητα είμαι 15 χρονών. Θα πρέπει να βγάλω καινούρια.
8: Του κουφώματος λέω. LVL Window ID έχεις?
9: Έχω.
8: Ωραία. Τότε είναι απλό. Σκανάρεις το QR στο κούφωμα και βλέπεις ακριβώς αυτό που χρειάζεσαι. Πιστοποιήσεις, τύπο, διαστάσεις, αλλά και το ιστορικό του από τη μέρα που έχει παραγγελθεί. Εύκολα και γρήγορα με την πρώτη ψηφιακή ταυτότητα κουφώματος στην Ελλάδα.
9: Τέλεια, τώρα μου μένει χρόνος να βγάλω και εγώ νέα ταυτότητα.
10: LVL Window ID. Μία ακόμα καινοτομία από την LVL που αλλάζει τον τρόπο που βλέπεις το σπίτι σου. Δες τη ζωή αλλιώς μέσα από τα συστήματα αλουμινίου LVL.
11: Στα Lidl βάζουμε ψαλίδι στον πληθωρισμό. Μειώνουμε τις τιμές σε πάνω από 300 προϊόντα βασικής ανάγκης για να γεμίζεις το καρότσι σου χωρίς περικοπές. Για να έχεις πάντα τα καλύτερα στις οικονομικότερες τιμές. Γιατί στα Lidl δεν ακολουθούμε τις χαμηλές τιμές, τις φτιάχνουμε και τις κρατάμε αχτύπητες απαντώντας στον πληθωρισμό. Σε εμάς μπορείς να βασιστείς. Γι' αυτό παραμένουμε νούμερο 1 στη σχέση ποιότητας τιμής. Lidl, γιατί αξίζει.
12: Τι σκέφτεται κάποιος που αντιμετωπίζει διατροφικές προκλήσεις?
13: Δεν έχω όρεξη να φάω και χάνω βάρος.
14: Στη δύσκολη μάχη που δίνω, η διατροφή είναι σημαντική.
12: Ακούσια απώλεια βάρους, ανάρρωση, ογκολογική θεραπεία. Εκεί, διατροφικός σου σύμμαχος είναι τα ειδικά θρεπτικά σκευάσματα Fortimel υψηλής πρωτεΐνης και ενέργειας. Fortimel. Δώσε βάρος σε όσα έχουν αξία. Ενημερώσου από τον ιατρό ή το φαρμακοποιό σου. Μάθε περισσότερα στο δώσεβάρος.gr. Προϊόντα γνωστοποιημένα στον ΕΟΦ.
15: Ό,τι αντέχει στο χρόνο έχει αξία και η σκίαση έχει τη δική της αξία με τεντόπανα κάλμπαρι. Τα τεντόπανα κάλμπαρι είναι πιστοποιημένα υφάσματα εξαιρετικής διάρκειας και αντοχής που προσφέρουν έως και πλήρη σκίαση συμβάλλοντας στην εξοικονόμηση ενέργειας. Συμβουλευτείτε έναν ειδικό και δώστε αξία στο χώρο σας με τα κορυφαία τεντόπανα κάλμπαρι. Γιατί για τεντόπανα καλύτερα κάλμπαρι.
16: 10 χρόνια Athens Street Food Festival. Το μεγαλύτερο φεστιβάλ φαγητού της χώρας γιορτάζει με πρωτότυπες και αποκλειστικές γεύσεις από όλο τον πλανήτη. 8-10, 15-17, 22-24 Μαΐου στο παλιό αματσοστάσιο του ΟΣΥ στον Γκάζι. Εισιτήρια athensstreetfoodfestival.gr.
17: Εδώ και 50 χρόνια κατασκευάζουμε τις κορυφαίες πόρτες ασφαλείας Σιάμο. Νέοι τρόποι θωράκισης, νέα γενιά κλειδαριών. Πόρτες ασφαλείας Σιάμο. Δεν αντιγράφονται, δεν παραβιάζονται.
18: Δαμάστε τα θηρία. Έκθεση Λατομείο στο Λιτόχωρο Πιέρειας, 29 με 31 Μαΐου. Δείτε τις ζωντανές επιδείξεις και κάντε test drive. Έλα στη δράση.
19: Hey, στα Ροβά, πού πας τα επαγγελματικά σου Mercedes και Mitsubishi?
20: Στην Drag Service του ομίλου Kus Group. Εξειδικευμένο σέρβις Vito, Sprinter, Atego, Fuso και με πωλήσεις από το 1956.
0: Truck Service Kus Group. Ιερά Οδός 95 Αθήνα. 210-3463-314.
21: Δείτε μας και στο kusgroup.gr και δείτε τη διαφορά. Α, μην το ξεχάσω. Το Kus με κάπα.
22: Στο αυτοκίνητο, στους 97,8.
23: Στο γραφείο και στο κινητό σου, μέσα από το realplayer.gr.
22: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
24: Τίτλοι ειδήσεων από τον Real FM.
25: Στο μικρόφωνο η Πελαγία Κατσούλη. Μήνυμα για τις ισχυρές αποτρεπτικές δυνατότητες και συμμαχίες της χώρας μας έστειλε ο Πρωθυπουργός κατά την εθιμοτυπική συνάντηση με τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας στο Προεδρικό Μέγαρο. Επανέλαβε ότι οι εκλογές θα γίνουν σε ένα χρόνο, περισσότερα στο real.gr. Με νέες επιθέσεις απειλεί το Ιράν ο Ντόναλντ Τραμπ. Με γενίκευση του πολέμου και πέρα από τη Μέση Ανατολή προειδοποιεί Τεχεράνη. Εχμές κατά των Ηνωμένων Πολιτειών αφήνουμε κοινό τους ανακοινωθέν από το Πεκίνο οι πρόεδροι Πούτιν και Σι. Οι προσπάθειες ορισμένων χωρών να κυριαρχήσουν στις παγκόσμιες υποθέσεις απέτυχαν, αναφέρουν και τονίζουν ότι ο κόσμος κινδυνεύει με επιστροφή στον νόμο της ζούγκλας.
24: Real Traffic. Η κίνηση στους δρόμους.
25: Αυξημένη κίνηση αυτή την ώρα στο κέντρο της Αθήνας, κυρίως σε σταδίου Αμαλίας και Βασιλής Σοφίας προς τη Βουλή, καθώς και σε Ομηρίδους και Λίτσι, Μικράς Ασίας, Αλιπέδου στον Πειραιά.

0: Λοιπόν, να συμπληρώσω την εικόνα, γιατί πήγε στο μεταξύ η συζήτηση, έγινε με τον Ανδρουλάκη στην Βουλή.
1: Ναι.
0: Και ήταν έντονη. Δεν υπήρξε διάλογος, δεν ξέρω ακόμη για την απάντηση, αν απάντησε ο Δημήρης. Ο Ανδρουλάκης πάντως τον έβαλε μπροστά στο πραγματικό θέμα. Mm-hmm. Ότι εδώ υπάρχει μια απόφαση του ΣΤΕ που λέει ότι η ΕΕΠ έχει την υποχρέωση να με ενημερώσει και δεν με έχει ενημερώσει. Και ότι το να λέτε ότι ήταν δύσκολη η κατάσταση που παραλάβατε στην ΕΕΠ δεν λύνει το θέμα των παρακολουθήσεων. Άρα παραμένει το ζήτημα υψηλά στην ατζέντα και θα παραμείνει, νομίζω, δεν πρόκειται να φύγει. Αυτά.
1: Ναι. Μάλιστα.

0: Ο Μητσοτάκης έχει πάει στον πρόεδρο της Δημοκρατίας, τον κύριο Τασούλα. Επανέλαβε ότι οι εκλογές στον χρόνο τους, την Άνοιξη, και ότι δεν ασχολείται με τις κινήσεις στο πολιτικό σκηνικό, σε εμφανίσεις δηλαδή των νέων κομμάτων. Ευχαριστώ πολύ.
1: Έχεις καταλάβει τι γίνεται στο ΣΥΡΙΖΑ?
0: Στο ΣΥΡΙΖΑ καταλαβαίνω αυτά που μας είπε χθες ο κύριος Ξανθόπουλος, που είχε πει και λίγο πιο πριν ο κύριος Γιαννούλης εδώ στο σταθμό, ότι οι πολλοί, οι παλιοί του ΣΥΡΙΖΑ σου λένε okay, ο Τσίπρας θα φτιάξει ένα κόμμα, εμείς είμαστε στο ΣΥΡΙΖΑ, θα αποφασίσει ο ΣΥΡΙΖΑ τι θα κάνει. Δεν είναι της άποψης αυτή όλη ότι ο καθένας θα αποφασίζει μόνος του, όχι ότι δεν έχει το δικαίωμα, αν κάποιος θέλει. Σου είπε η κυρία Βλονίτη, που δεν είναι βουλευτής όμως, είπε εγώ φεύγω. Και ναι, όλοι λένε ότι μάλλον θα πάει στο Τσίπρα. Δεν έχει πει ότι πάω στο Τσίπρα, αλλά είπε φεύγω.
1: Ο Τσίπρας το ξέρει.
0: Και τον νοιάζει και το θέλει.
1: Γιατί το ρωτώ αυτό? Και δεν το ρωτώ γιατί θέλω να στυλιτεύσω κάτι κτλ. Αλλά είναι ειρωνευτό, είναι υπονοήσω οτιδήποτε. Αλλά εδώ παραιτήθηκε ο γραμματέας του κόμματος χθες, ο κ. Καλπάκης. Φεύγουν ένας μετά τον άλλον. Δεν είμαι σίγουρος ότι έχει υπάρξει συνεννόηση.
0: Στην περίπτωση του Καλπάκη.
1: Ναι. Δεν πηγαίνω, ξέρεις, ατομικά.
0: Ναι, κατάλαβα. Απλώς εγώ δεν τον ανάφερα πριν, γιατί στην περίπτωση του Καλπάκη πρέπει.
1: Είναι διαφορετική έτσι, αντλούμε.
0: Πιστεύω ότι πρέπει να είναι διαφορετική με την εξής έννοια. Ο Καλπάκης ήταν μια επιλογή, ήταν τα νεότερα παιδιά που είχε αναδείξει ο Τσίπρας. Θέλει να πάει με τον Τσίπρα. Δεν έχει άλλου είδους κόλλημα. Το μόνο ήταν να μην συνεχίσει τη θέση που είχε μέσα στο ΣΥΡΙΖΑ. Από τη στιγμή που φεύγει, είναι ελεύθερος να πάει όπου θέλει. Ο Τσίπρας δεν νομίζω ότι θέλει να τους πάρει όλοι όσοι είναι εκεί.
1: Μου κάνει και εμένα να το κρατήσουμε για να επιστρέψουμε μετά σε αυτό. Γιατί έχει ενδιαφέρον η κουβέντα. Έχει ενδιαφέρον το τι έχει αποφασίσει συνεδριακά καταστατικά ο ΣΥΡΙΖΑ. Και τι ακριβώς γίνεται τώρα? Γιατί αυτό θεωρώ ότι είναι προβληματικό για αυτό που πανεδημιούργησε ο Τσίπρας. Αν φύγουν τα στελέχη, τα παλαιά στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ και πάνε στον Τσίπρα, στο νέο φορέα που θέλει να δημιουργήσει ο Τσίπρας, ποιο είναι το νέο που κομίζει ο πρώην πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ με τα πρώην στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ?
0: Okay. Είναι ένα πραγματικό ερώτημα.
1: Λοιπόν,
0: επειδή μυρίζουν τα πράγματα.
1: Ναι, κάτι μυρίζει, κάτι δεν πάει καλά. Ναι.
0: Κωνσταντίνος Φιτιάνος. Ο κύριος Φιτιάνος είναι ομότιμος καθηγητής χημίας περιβάλλοντος στο Θεσσαλονίκης Πανεπιστήμιο, στο Αριστοτέλειο. Ναι. Και πρέπει να μας βοηθήσει να καταλάβουμε τι μυρίζαμε εδώ στην Αθήνα, στα παράλια.
1: Στα νότια. Καλώς σας μεσημέρι, κύριε καθηγητά.
2: Γεια σας και χαιρετίσματα για την καλησπέρα μου και στους ακροατές του σταθμού σας.
1: Να είστε καλά. Περνάει από το μυαλό σας τι θα μπορούσε να είναι αυτό, γιατί μέχρι στιγμής έχουμε διάφορες ανακοινώσεις που μας λένε τι δεν είναι.
2: Τι δεν είναι.
1: Δεν είναι διαρροή υγραερίου, δεν είναι το ένα, δεν είναι το άλλο. Οι διάφοροι φορείς εμπλεκόμενοι από την πλευρά τους βγάζει ο καθένας ανακοινώσεις. Περνάει από το μυαλό σας κάτι, γιατί μπορεί να συνέβη αυτή η συνθήκη?
2: Όλοι κάνουμε υποθέσεις. Σίγουρα 100% δεν είναι κανείς. Λοιπόν. Κοιτάξτε, επειδή έχουμε και το προηγούμενο της Θεσσαλονίκης, το έχουμε αρκετά χρόνια, τουλάχιστον μια φορά το χρόνο έχουμε αυτές τις σωσμές, τη δυσοσμία. Και η θεωρία η δική μου, η άποψη δική μου είναι ότι προέρχεται καταρχάς από τη θάλασσα. Δεν τόσα χρόνια που ψάχνουμε, ούτε διαρροές υπάρχουν από αέρια ούτε τίποτα. Λοιπόν, τη θάλασσα και συγκεκριμένα λόγω ρύπανσης, τα φύκια, ξέρετε, εμφανίζονται δύο φορές το χρόνο. Την άνοιξη και το φθινόπωρο. Έχουμε απότομα αύξηση θερμοκρασίας, οπότε έχουμε αύξηση της παραγωγής του φυτοπλακτών και αυτά κάποια στιγμή όταν φτάσουν στο μάξιμο της παρασύρουν και αποσυντίθεται. Και πλέον το οξυγόνο δεν επαρκεί για την αποσύνθεσή τους, με αποτέλεσμα να εκλείονται οι αερόβιες συνθήκες αντικαθίστα από αναερόβιση, εκλείονται δίσωσμα αέριο όπως είναι οι μερκαπτάνες, το υδρόθιο, το μεθάνιο κτλ. Κατά την άποψή μου αυτό οφείλεται και στην Αθήνα. Γιατί στην Αθήνα, από ό,τι διάβασα, δεύτερη φορά πάλι Μάιο παρουσιάστηκε.
1: Ναι, ήταν το 22.
2: Δεν είναι σύμπτωση αυτό. Λοιπόν, μπορεί να γίνει και σε αυτό μια μόνιμη κατάσταση. Γιατί διάβασα και άλλες εκδοχές και άκουσα και στο ραδιόφωνο, στην τηλεόραση, ότι καθαρισμός πλοίων κτλ. Μπορεί, δεν ξέρω. Αυτή είναι η άποψη δική μου. Σίγουρα 100% Το σίγουρο είναι δεν υπάρχει διαρροή από αέριο. Αυτό είναι το σίγουρο.
0: Ναι. Αυτό που λέτε, κύριε καθηγητά, είναι ότι είναι μια φυσική διεργασία, μια διεργασία της φύσης.
2: Ναι. Και οφείλεται στη ρήπανση του θαλάσσιου περιβάλλοντος και της παραλίας και κυρίως γίνεται σε κλειστούς κόλπους, όπου δεν υπάρχει δυνατότητα ανανέωση της υδάτινης μάζας με τα θαλάσσια ρεύματα και τους ανέμους. Αλλά και αυτές οι οσμές, ξέρετε, σε μια-δύο μέρες θα αλλάξει η φορά των ανέμων, θα εξαφανιστεί ο οσμός. Ναι. Δεν είναι τοξικό για τους ανθρώπους. Είναι απλώς μια ενόχληση, έντονη ενόχληση, μια δυσοσμία. Ναι. Τι να κάνουμε, κάποια στιγμή πρέπει να μάθουμε να ζούμε και με αυτά.
0: Εσύ τα λέτε αυτά ως Θεσσαλονικιός?
2: Ναι. Εμείς τόσα χρόνια ζούμε με αυτά.
0: Γιατί εκεί όντως είναι κλειστός ο κόλπος, είναι και ρηχά.
2: Και ρηχά, ναι.
1: Είναι και βρώμικα.
2: Δεν ξέρω. Δεν ξέρω, μακάρι να βρουν την πραγματική αιτία. Αλλά στη Θεσσαλονίκη τώρα 5-10 χρόνια που ψάχνουν δεν βρίσκουν τίποτα.
1: Ναι.
2: Και μένει η θεωρία δικιά μου.
0: Ναι. Ότι είναι οι φυσικές διεργασίες αποβολής των. Πώς τα είπατε αυτά τα αέρια.
2: Αναερόδιες συνθήκες και αν τα δίσουσμα αέρια αυτά.
0: Εναερόδιες συνθήκες.
2: Αναερόδιες.
0: Αναερόδιες. Να το ξέρουμε, το χρησιμοποιούμε εδώ, μήπως χρειαστεί με τους συναδέλφους.
2: Είναι παρουσία οξυγόνου, γιατί το οξυγόνο έχει εξαντληθεί, ναι.
1: Ναι.
2: Θέλουν μεγάλες ποσότητες οξυγόνου που συντεθούν τα φύκια. Κάποια στιγμή εξαντλείται το οξυγόνο. Οπότε οι αερόβιες αντικαθίστανται από τις αναερόβιες και βγαίνουν αυτά τα δίσωσμα αέρια.
1: Ναι, λέτε όμως ότι αυτό γίνεται και συνδυασμό με την αύξηση, με την άνοδο της θερμοκρασίας, έτσι.
2: Ναι, και συγκίνεται, σας είπα, άνοιξη και φθινόπωρο. Τώρα το συνήθως Απρίλιο-Μάιο γίνεται αυτό. Τώρα δύο φορές στην Αθήνα διαβάζω γίνεται Μάιο.
1: Ναι.
2: Στη Θεσσαλονίκη. Mm-hmm. Η Θεσσαλονίκη, το βλέπετε εκεί πέρα, η θάλασσα μια φορά γίνεται καφέ, μια κόκκινη, μια πράσινη κτλ. Λόγω του ευτροπισμού.
1: Ναι, ναι.
2: Ότι είναι αερυθρά βαλήρια. Και έχουμε άλλα επιπλέον προβλήματα, όπως αναφέρατε, είναι κλειστός ο κόλπος, η ρηχή, η θάλασσα κτλ.
0: Αυτό συμβαίνει και σε λίμνες ή σε άλλα νερά τα
2: ναι,
0: οποία είναι.
2: Όπου έχουμε στεκούμενα νερά, ναι.
0: Μάλιστα.
2: Έχουν το φαινόμενο του ευτροπισμού.
0: Mm-hmm. Γι' αυτό δεν μπορούν να το βρουν, γιατί. Αν είναι διαρροή αερίου και μας την κρύβουν, αυτό είναι μεγάλο θέμα. Αλλά και εσείς έχετε δηληστήρια εκεί και εσείς έχετε.
1: Νομίζω όχι. Διαρροή αερίου.
2: Έχουν κάνει έρευνες και αυτά δεν υπάρχει τίποτα. Ούτε αυτά δηληστήρια, ούτε από τίποτα. Είναι, αλλά ο κόσμος είναι αντίστοιχος. Το πρώτο που σκέφτεται, ξέρετε, το αέριο είναι αόσμο.
1: Mm-hmm.
2: Προσθέτουμε ερχαφτάνες μέσα και να έρθει τη χαρακτηριστική οσμή, ώστε στην περίπτωση ενό ατυχήματος να το εντοπίσουν αμέσως.
1: Ναι, ναι.
2: Εδώ στη δική μας την περίπτωση, τόσο ψάχνουν τώρα δύο μέρες, δεν βρήκανε διαρροή τίποτα.
0: Η ανησυχία ήταν μεγάλη, κύριε καθηγητά. Εδώ φύγαν, διώξαν τα παιδιά από τα σχολεία. Σωστά. Πήρανε μέτρα. Εδώ ο Σύλλογος Γονέων και Κηδεμόνων ζητεί τώρα να ληφθούν μέτρα ειδικά. Και μέτρα ειδικά για ποιο λόγο? Δηλαδή, άμα δεν ξέρεις το λόγο, πώς θα τα λάβεις?
2: Είναι, κοιτάξτε, πιο πολύ από άγνοια. Φοβάται ο κόσμος. Άμα είναι τοξικά αυτά και κινδυνεύει η υγεία μας, τι προστατεύσουν τους ηλικιωμένους και τα παιδιά. Λογικό δεν είναι. Yeah. Αλλά εγώ πιστεύω ότι κάτι δεν είναι επικίνδυνα αυτά. Το ξέρω, είναι μια ενόχληση, έντονη ενόχληση.
1: Mm-hmm. Νομίζω ότι επηρέασε χθες και ο. Λένε οι μετεωρολόγοι, το γύρισε και δεν το παρατήρησε, το είχε γυρίσει νοτιά εκείνη την ώρα. Δηλαδή,
0: οπότε τα έφερνε προς τη στεριά.
1: Ναι, αν καταλαβαίνω σωστά. Έτσι, αυτό λένε οι μητρολόγοι, δεν ξέρω.
2: Όταν θα αλλάξουν οι διεύθυνση των ανέμων, εκεί θα χαθεί και η μυρωδιά.
1: Μάλιστα, μάλιστα.
0: Όχι, η αλήθεια είναι ότι εγώ φεύγοντας από εδώ κατέβηκα κάτω στο Δέλτα.
1: Ναι.
0: Δηλαδή δίπλα στη θάλασσα. Και δεν μύριζε ήδη, είχε αλλάξει λίγο αέρας και ήδη είχε φύγει η μυρωδιά.
1: Ναι.
0: Όπως τα λέει ο καθηγητής. Υπάρχει περίπτωση να ξανάρθει, δηλαδή αυτό είναι μια φορά που γίνεται?
2: Συνήθως αυτό είναι η απότομη αύξηση της θερμοκρασίας. Μια φορά γίνεται και μπορεί να μας επισκεφτεί και το φθινόπωρο. Αυτές είναι οι δύο εποχές που συνήθως εμφανίζονται αυτά τα φαινόμενα.
1: Να είστε καλά, κύριε καθηγητά.
2: Παρακαλώ. Να είστε καλά. Γεια σας.
0: Γεια σας, κύριε Φιτιάνε.
3: Real FM.
4: Σήμερα στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Real FM 97,8 στις 2. Φωτιά έχουν πάρει τιμές πετρελαίου και καυσίμων λόγω της παρατεταμένης κρίσης στη Μέση Ανατολή. Η βενζίνη αγγίζει πανελλαδικά τα 2 ευρώ και 12 λεπτά. Δυσίωνες εκτιμήσεις των πρατηριούχων ότι θα φτάσει στα 2,15 μέχρι το τέλος της εβδομάδας. Άγριο έγκλημα μέσα στο ψυχιατρίο στο Δαφνί. Τρόφιμο στραγγάλισε τον συγκατοικό του μετά από έντονο καυγά. Επί μια μισή ώρα προσπαθούσαν οι γιατροί να τον επαναφέρουν χωρίς αποτέλεσμα, λέει ο πρόεδρος της ΠΟΕΔΗΝ. Ιστορική διάκριση για το Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο σημείωσε ρεκόρ ανόδου σε διεθνή κατάταξη και συγκαταλέγεται στα 100 κορυφαία ιδρύματα παγκοσμίως σε 4 επιστημονικά πεδία. Σε ποιους τομείς πέτυχε υψηλές διακρίσεις?
3: Ο Βασίλης Τερζάκης και η Ελισάβετ Σαλαμάρα στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Real FM 97,8 καθημερινά στις 2 το μεσημέρι.
5: Η Renault σας οδηγεί στο μέλλον της αυτοκίνησης με τα Renault E-Tech Days. Το μεγάλο πανελλαδικό road show σας προσκαλεί να οδηγήσετε την πλήρη υβριδική και ηλεκτρική γκάμα της Renault. Νιώστε τη δύναμη του πανίσχυρου Renault Rafale 300 νήπων, οδηγήστε πρώτη σε αποκλειστική πρεμιέρα το ηλεκτρικό Renault 4 και επωφεληθείτε από ειδικές τιμές. Από τις 23 Μαΐου έως τις 15 Ιουνίου, τα Renault E-Tech Days σας περιμένουν στις εκθέσεις της Αττικής. Δείτε το αναλυτικό πρόγραμμα και κλείστε το test drive σας στο Renault.gr.
6: Βρε αγάπη μου, τόσο ωραία μέρα έχει.
7: Έλος πια με το αυτοκίνητο.
8: Πάλι hot dog. Φάγαμε και χθες.
7: Επειδή δεν παίρνετε βάρος, δεν σημαίνει ότι είναι κυγινό.
9: Λενάκι μου, δεν τρώμε γλυκά τέτοια ώρα.
10: Από σήμερα αποκτούμε υγιεινές συνήθειες. Δωρεάν υπηρεσία τηλεσυμβουλευτικής με διατροφολόγο, ψυχολόγο και ομάδα ειδικών για παιδιά που αντιμετωπίζουν προβλήματα υπερβαρότητας και παχυσαρκίας από το Υπουργείο Υγείας και την UNICEF. Ενημερωθείτε στο παχυσαρκία-και-παιδί.gov.gr ή στο 210-9549-470. Εθνική δράση κατά της παιδικής παχυσαρκίας. Για τα παιδιά, γινόμαστε ασπίδα. Το πρόγραμμα υλοποιείται από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με την UNICEF. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
11: You shall not pass!
12: Για να μην φας πόρτα εσύ και η επιχείρησή σου, pass. Για πιστοποίηση, εκεί pass. Pass. Φορέας πιστοποίησης φυσικών προσώπων και επιχειρήσεων. Για πληροφορίες, επισκεφτείτε το pass.edu.gr ή καλέστε στο 210-4933-538.
13: Προ καλοκαιριού. Προζέστης Protection. Πρωτοποριακά με τις περισσότερες πιστοποιήσεις ποιότητας, ενεργειακής απόδοσης και προστασίας UV. Υφάσματα σκίασης υψηλής αντοχής σε πάνω από 200 χρώματα και σχέδια. Η πρώτη επιλογή για την ενεργειακή θωράκιση του σπιτιού σας και με το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Τεντόπανα Protection. Προστασία με ουσία.
14: Ο τερματοφύλακας κάνει το βολέ και την κεφαλιά θα πιάσει.
15: Ο Πέτρος από το Παγκράτη.
14: Οι πιο μεγάλοι αγώνες παίζονται τώρα στο σαλόνι σου. Ζήσε κάθε μάτσα από μέσα με extra large τηλεοράσεις από τα Public. Παίξε μπάλα στην έδρα σου με δωρεάν μεταφορικά, μείον 50% στην επέκταση εγγύηση SafetyNet και άτοκα χωρίς κάρτα. Public.
16: Το μείον 50% στο SafetyNet αφορά τηλεοράσεις άνω των 55 ιντσών.
17: Hey κύριοι, θέλω αυτοκίνητο που να έχει τα πάντα καλυμμένα.
18: Hertz Leasing.
17: Και σέρβις και τέλη κυκλοφορίας και ασφάλεια.
18: Hertz Leasing.
17: Να εξυπηρετούμε όμως και σε ένα κατάστημα δίπλα μου.
18: Hertz Leasing.
17: Δηλαδή εγώ απλά να οδηγώ και τα υπόλοιπα...
19: Hertz Leasing. Με πλήρες πακέτο υπηρεσιών, miles and bonus μίλια από την Aegean, bonus πόντους με τις κάρτες Alpha Bank Bonus και περισσότερα από 70 σημεία στην Ελλάδα. Hertz Leasing. Πάντα η καλύτερη απόφαση.
20: 7ο Φεστιβάλ Σύγχρονου Χορού Compartments Dance Project. Νέοι χορευτές και χορογράφοι σε μια απρόβλεπτη εμπειρία σύγχρονου χορού. Όπως πάντα, στην αμαξοστοιχεία θέατρο Το Τρένο στο Ρουφ. Καθημερινά από 17 έως 31 Μαΐου. Είσοδος ελεύθερη. Το Τρένο στο Ρουφ.gr. ΕΣΠΑ. Με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Περιφερειακό Πρόγραμμα Αττική 2021-2027.
21: Πάμε!
22: Μου ο πατέρας σου έχει τα γόνατά του.
23: Μπορεί να τρέξει.
24: Παίζει να βγει και πρώτος.
23: Μπράβο, πατέρα σου! Παίρνει κάτι ενισχυτικό.
24: Ενισχυτικό και φυσικό.
23: Osteomove.
25: Osteomove. Για δυνατά οστά και αρθρώσεις, ευληγησία, περισσότερη ενέργεια και δύναμη. Από τη Natural Factors. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
26: Ψάχνεις έπιπλα με ποιότητα και άνεση? Στην Κοτσόπουλος Home ξεκίνησαν οι ανοιξιάτικες εκπτώσεις. Μοντέρνα έπιπλα ελληνικής κατασκευής Κοτσόπουλος Home με έκπτωση 30 έως 40%. Μόνο για λίγες μέρες από 9 έως 23 Μαΐου. Δείτε τις ανανεωμένες τιμές στο kotsopoulos.gr ή βρείτε μας στα καταστήματά μας στο Μαρούσι και στο Παλαιό Φάληρο και ανανεώστε το σπίτι σας.
0: Άλκης της Πρωτοψάλτη, Νίκος Πορτοκάλογλου. Φεστιβάλ στη σκιά των Βράχων. Θέατρο Βράχων Μελίνα Μερκούρη, Δευτέρα 15 Ιουνίου. Δύο σπουδαίοι καλλιτέχνες συναντιούνται για πρώτη φορά σε ένα πρόγραμμα γεμάτο συνέστημα, αλήθεια και αγαπημένα μεγάλα τραγούδια. Άλκης της Πρωτοψάλτη, Νίκος Πορτοκάλογλου. Θέατρο Βράχων, Δευτέρα 15 Ιουνίου.
1: Χορηγός επικοινωνίας Real FM 97,8.
2: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

0: Πάμε στα ριχά, τα πεζά, τα καθημερινά. Γιατί τώρα με την κομματάρα που βάλεις, Νικόλα, ξεκίνησα. Δυστυχώς θα τη φάμε, δεν γίνεται διαφορετικά. Δώσε. Παναγιώτη Βολάνιε, έχει συνδέσει το όνομά σου με τις χειρότερες ώρες της καθημερινότητάς μας. Έλα, Παναγιώτη μου.
1: Καλησπέρα, αυτό έχω καταλάβει.
0: Είσαι ο ταχυδρόμος, κομίζεις κακά νέα κάθε μέρα. Και πόσο διαφορετικά να κάνεις με αυτά που συμβαίνουν.
1: Ισχύει και έχει συνδεθεί αυτή η ώρα με τα καλά τραγούδια για κόπτουμε πάντα για να παίξει το intro.
0: Έλαντε, ρε Παναγιώτη, έλαντε.
1: Να κάνουμε.
0: Για δώσε μια εικόνα, τι γίνεται ρε πάνω.
1: Ιδιαίτερα αυξημένη κίνηση στην κάθοδο της Κηφισίας από Μαρούση μέχρι Χαλάνδρη, καθώς δίκυκλο παρέσει ρε πεζό στο ύψος του Υγεία πριν από λίγο και είναι τραυματίας. Ο πεζός παρασύρθηκε από τη μηχανή. Ουρές σχηματίζουν τα οχήματα και στις δύο κατευθύνσεις Κηφισίας στο ύψος της Πανόρμου. Στο κέντρο της Αθήνας σημειώνονται καθυστερήσεις στις Βασιλείος Κωνσταντίνου, Βασιλής Σοφίας και Βασιλής Σαμαλίας. Με μικρές καθυστερήσεις διεξάγεται η κυκλοφορία στην κάθοδο του Κηφισού από Μεταμόρφωση μέχρι Κοκκινομήλο και στην άνοδο στο ύψος του Εγάλεο. Δυσκολίες σημειώνονται στο ρεύμα εξόδου της λεωφόρου Αθηνών από Μεταξουργείο μέχρι Ακαδημία Πλάτωνος. Κυκλοφοριακή δυσχέρεια στο ρεύμα προς Αθήνα της Πειραιός στο ύψος του Ταύρου και στο ρεύμα προς Πειραιά από Μοσχάτο μέχρι Φάληρο. Στο κόκκινο είναι το ρεύμα προς Πειραιά της Ποσειδόνος στο ύψος του Αλίμου και μποτιλιάρισμα επικρατεί στις Ομυρίδου, Σκυλίτσι, Αλιπέδου, Κόνονος και Γούναρη προς το λιμάνι του Πειραιά.
0: Ναι. Πάντως το ενδιαφέρον σε όλη αυτή την ιστορία της καθημερινότητας είναι ότι σχεδόν ποτέ δεν αλλάζουν οι δρόμοι που συγκεκριμένες ώρες έχουν τόσο μεγάλο κυκλοφοριακό φόρτο, έτσι. Δηλαδή,
1: ναι.
0: Ο Παναγιώτης κάθε μέρα μας δίνει μία εικόνα πέραν των άλλων που προστίθονται ή αφαιρούνται. Οι δρόμοι που κλασικά είναι φορτωμένοι και εκτός του Κηφισού. Βγάζουμε και στον Κηφισό που είναι η μεγάλη πληγή. Στα υπόλοιπα είναι άξονες που είναι μονίμως φορτωμένοι και ειδικά τέτοιες ώρες. Τέλος πάντων. Μάλιστα, Παναγιώτη, μου σε ευχαριστούμε πάρα πολύ.
2: Ευχαριστούμε, Παναγιώτη.
0: Να είσαι καλά.
2: Μίλησε ένα τέλος πάντων, είπα παρακάτω. Διότι εγώ που είμαι υποχρεωμένο να περνάω από έναν από αυτούς τους άξονες που αναφέρει ο κ. Βολάνιος, διαπιστώνω κάθε φορά που περνώ ότι η ροή θα μπορούσε να είναι καλύτερη με 2-3 κινήσεις.
0: Δηλαδή...
2: Δεν λέω να είναι τέλεια. Ρε παιδί μου, να μην μπαρκάρουν αυτοκίνητα εκεί που ο δρόμος, γιατί ξαφνικά ο δρόμος στενεύει.
0: Ναι.
2: Έτσι, να η κίνηση ας πούμε στο κέντρο, εκεί γύρω από... πώς το λέμε αυτό το δρόμο, εγώ τα ξεχνάω και μένω και εκεί φαντάσου. Λοιπόν, η κίνηση των τουριστικών λεωφορείων που δεν έχουν που να πάνε, παρκάρουν οι άνθρωποι, τα βάζουν κάπου.
0: Σωστά το λες, δεν έχουν που να πάνε. Γενικότερα δεν έχουν που να πάνε τα αυτοκίνητα. Ναι, μεν έχουμε δαιμονοποιήσει τα αυτοκίνητα και τα λοιπά και το κυκλοφοριακό και σωστά καταθέτει στο θέμα της στάθμευσης. Ωστόσο πρέπει κάποια στιγμή να δούμε, γιατί είχαν εξαγγελθεί και διάφορα πράγματα. Γιατί βάζεις ένα παράγοντα ο οποίος είναι καταλυτικός. Είχαν εξαγγελθεί διάφορες θέσεις πάρκινγκ, πάρκινγκ που θα δημιουργούνταν στο Δήμο της Αθήνας, στο κέντρο. Τίποτα από αυτά δεν έχει γίνει. Έτσι, δηλαδή που μπορείς να σταθμεύσεις για λίγο και να μην κολλείς την κυκλοφορία. Δηλαδή, για παράδειγμα, είναι απαράδεκτο το διπλό παρκάρισμα. Δίνω, έτσι τώρα λέω, στη Σόλωνος. Δεν μπορεί, δεν γίνεται. Να δώσω εγώ ένα παράδειγμα βάσει αυτού που λες, που είναι βασικός παράγοντας κυκλοφοριακού προβλήματος. Η 3η Σεπτεμβρίου είναι πάρα πολύ δύσκολο να πήξει.
2: Ένας υπέροχος δρόμος,
0: ένας υπέροχος
2: μια ευθεία,
0: ναι.
2: Είναι καλά ρυθμισμένα για τα φανάρια της.
0: Ο οποίος πίζει σε πολύ συγκεκριμένα κομμάτια, δηλαδή στην πλατεία Βικτωρίας δεν υπάρχει αυτό.
2: Ναι.
0: Γίνεται μισή λωρίδα.
2: Ναι. Άρα.
0: Τριπλοπαρκαρίσματα.
2: Ακριβώς. Άρα θέλω να πω ότι ναι, μεν, αλλά λύσεις υπάρχουν. Δεν θα λυθεί όλο το θέμα. Αλλά θα λυθεί το μεγαλύτερο μέρος του.
0: Συμφωνώ.
2: Αυτό είναι το μεγάλο μεγάλο ζήτημα με το οποίο δεν ασχολείται κανείς.
0: Συμφωνώ. Δηλαδή, να πούμε ότι αυτό ισχύει για συγκεκριμένους δρόμους. Δηλαδή, αυτό που λες είναι πολύ βασικό. Δεν επηρεάζει τον Κηφισό, γιατί δεν απασχολεί τον Κηφισό. Παράδειγμα δίνω.
2: Το μεγάλο... Είναι άλλο θέμα.
0: Είναι άλλο θέμα. Υπάρχουν άλλοι δρόμοι οι οποίοι επηρεάζονται άμεσα από τα διπλοπαρκαρισμένα. Έτσι. Και είναι ντροπή, είναι τραγικό αυτό που συμβαίνει.
2: Διπλοπαρκάρισμα. Deliveries, ενώ δηλαδή τα εμπορεύματα, ναι. Που δεν υπάρχουν θέσεις ειδικές, με αποτέλεσμα παρκάρουν και δίπλο παρκάρουν πάντα για λίγο, αλλά το για λίγο όταν έχεις 30 μαγαζιά και έχεις 30 φορτηγά τα οποία θα έρθουν σε διαφορετικές ώρες, είναι για συνέχεια,
0: ναι.
2: Λοιπόν, αυτά μπορούν να λυθούν. Είναι θέμα του Δήμου, είναι θέμα της τροχέας, όποιου είναι να το λύσει. Να, κάπως να απελευθερωθούν. Είναι τραγικό, εν πάση περιπτώσει. Και είναι και σπάσιμο νεύρο και είναι υποβάθμιση της καθημερινότητάς μας. Δεν είναι τόσο
0: ποιότητα ζωής.
2: Βέβαια, αυτό.
0: Λοιπόν,
2: αυτό.
0: Να πούμε ότι είναι κοντά μας και σήμερα η Vodafone. Ζούμε σε έναν κόσμο που είναι συνεχώς online. Και ενώ αυτό έχει πολλά θετικά για τους εφήβους που τώρα ανακαλύπτουν το ίντερνετ, τα πράγματα συχνά γίνονται πιο σύνθετα. Μπορεί να έρθουν αντιμέτωποι με περιεχόμενο που τους μπερδεύει ή καταστάσεις που δεν ξέρουν αν είναι φυσιολογικές. Γι' αυτό το Ίδρυμα Vodafone δημιούργησε το Tozi, μια δωρεάν εφαρμογή με άρθρα, βίντεο και podcast που βοηθούν τους εφήβους να κινούνται με ασφάλεια online. Παράλληλα, προσφέρει χώρο έκφρασης και άμεση σύνδεση με τη γραμμή υποστήριξης Ελίζα στο 10454. Διαθέσιμη σε App Store και Play Store. Περισσότερα στο vodafone.gr.
2: Το πόσο σημαντικό είναι το δημογραφικό το γνωρίζουμε, γι' αυτό και η Nexus Now και Dome Consulting από κοινού 5 χρόνια τώρα, είναι η 5η χρονιά που διοργανώνεται το συνέδριο με τίτλο Δημογραφικό. Φέτος είναι Δημογραφικό 2026. Είναι την επόμενη Δευτέρα, 25 Μαΐου που μας έρχεται, στο Grand Hyatt Athens, με την αιγίδα του Υπουργείου Κοινωνικής Συνοχής, Οικογένειας και της Περιφέρειας Αττικής. Θα παραστεί ο κύριος Κυριάκος Μητσοτάκης, ο Πρωθυπουργός, ο οποίος θα παραχωρήσει και συνέντευξη για το ζήτημα αυτό αποκλειστικά του δημογραφικού στον Νίκο Χατζηνικολάου. Θα συμμετάσχουν εκπρόσωποι της πολιτείας, της επιστημονικής κοινότητας, της κοινωνίας των πολιτών. Το συνέδριο στοχεύει να αναδειχθεί, να μην ξεχνάμε το δημογραφικό ζήτημα, ότι αποτελεί ζήτημα μείζωνος εθνικής προτεραιότητας, να ενισχύσει τον δημόσιο διάλογο γύρω από ένα θέμα που είναι καθοριστικό για το μέλλον της Ελλάδος και της ελληνικής κοινωνίας. Περισσότερες πληροφορίες, συνεχή ενημέρωση στην ιστοσελίδα demografico.gr.
0: Αλλαγή ώρας, επιστρέφουμε.
3: Real FM. Η Μίρκα Παπακωνσταντίνου στο ενώπιο σενοπείο. Η μεγάλη κυρία της υποκριτικής αφηγείται τη σπουδαία διαδρομή της. Η ρόλη που άφησαν ιστορία στο θέατρο, στον κινηματογράφο και την τηλεόραση και οι συνεργασίες που τη σημάδεψαν. Οι αναμνήσεις από τους κορυφαίους σταθμούς της προσωπικής της ζωής. Ο έρωτας και τα λάθη. Η Μίρκα Παπακωνσταντίνου ανοίγει την καρδιά της στον Νίκο Χατζηνικολάου στο ενώπιο σενοπείο. Αυτή την Πέμπτη, 1/4 πριν από τα μεσάνυχτα, στον Αντένα.
4: Θέλεις μοναδικά προϊόντα τεχνολογίας? Vodafone Flex, χωρίς πολλά-πολλά και ακόμα πιο ευέλικτα. Κάνε δικά σου κορυφαία smartphones, tablets, smart TVs και αξεσουάρ τώρα με έως 36 άτοκες δόσεις στο Vodafone λογαριασμό, χωρίς κάρτα, χωρίς τραπεζική προέγκριση, χωρίς αναμονή. Και για εγγυημένη ασφάλεια στο νέο σου smartphone ή tablet, συνδύασε τη νέα υπηρεσία Vodafone Tech Insurance μόνο από 2,49 ευρώ το μήνα. Επισκέψου σήμερα ένα κατάστημα Vodafone ή το Vodafone Shop. Vodafone. Together we can. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο vodafone.gr.
5: Τάκι μου, θα μου φέρεις ένα ποτήρι κρύο νερό?
6: Ό,τι θέλει το κορίτσι μου.
5: Α, Τάκι, όχι κρύο, θερμοκρασία δωματίου.
6: Εννοείται, αγάπη μου.
5: Α, μήπως να μου έφτιαχνες ένα τσάι καλύτερα?
6: Ζεστό νεράκι για το τσαγάκι σου. Έφτασε.
5: Τάκι, περίμενε. Τι θέλω άραγε?
6: Ξέρω εγώ τι θες, μωρό μου. Το νέο ψύκτη της Rainbow Waters.
7: Επιτραπέζιος ψύκτης αφής Rainbow Waters. Για περιόριστο, φιλτραρισμένο, φρέσκο νερό στη στιγμή, σε όποια θερμοκρασία επιθυμείτε. Περιβάλλοντος, παγωμένο και ζεστό. Μπείτε τώρα στο rainbowwaters.gr και πείτε αντίο στα πλαστικά μπουκάλια. Rainbow Waters. Φρόντισε το περιβάλλον όπως αυτό εσένα.
8: Αγάπη, για το σινεμά, να μας κλείσω θέση πίσω-πίσω, κοντά στην έξοδο.
9: Όχι.
8: Όχι.
9: Όχι, αυτή τη φορά θα δω το έργο αλλιώς. Κλείσε μας θέση στο κέντρο.
10: Ήρθε η ώρα να αλλάξεις θέση απέναντι στα ιδιοπαθή φλεγμονώδη νοσήματα του εντέρου. Μίλα με τον γιατρό σου, ενημερώσου για τους αποτελεσματικούς τρόπους αντιμετώπισης των ύφνε και ζήσε χωρίς συμβιβασμούς. Μια καμπάνια ενημέρωσης της Johnson & Johnson Innovative Medicine υπό την αιγίδα του Συλλόγου Ατόμων με Νόσο του Κρόν και Ελκώδη Κολίτιδα Ελλάδας.
11: Βάζω τις προάλλες το χέρι στην τσέπη να πληρώσω. Και τι να δω?
12: Μήπως λεφτά?
11: Τα λες και λεφτά!
12: Από πού ακούστηκε αυτό?
11: Τι σου λέω τόση ώρα?
12: από την τσέπη μου.
13: Όταν έχετε The My Rewards Coupons, έχετε το κέρδος στο τσεπάκι σας. Μπείτε τώρα στην ενότητα The My Rewards Coupons στο MyDay, εξαργυρώστε αμέσως τα κουπόνια σας και κερδίστε κουπόνι 10 ευρώ για παραγγελίες από το eFood, 20% έκπτωση στη Ferry Scanner σε κρατήσεις ακτοπλοϊκών, 20% έκπτωση στο About You και βρείτε εκατοντάδες ακόμα εκπτώσεις και προσφορές. MyDay, My Way, ο δικός σου τρόπος και με την επιβράβευση. ΔΕΗ, ένα με το μέλλον. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Περισσότερες πληροφορίες στο dei.gr.
14: Κόντρα 24. Είμαι η Λουκία Γκάτσου και σας περιμένω κάθε βράδυ Δευτέρα με Πέμπτη στις 10 στο Κόντρα.
3: Real FM. Η ώρα είναι μία.
15: Οι τουρίστες ανακαλύπτουν εμπειρίες. Οι επιχειρηματίες τις δημιουργούν. Και εμείς τους στηρίζουμε με το Πειραιώς Tourism 360. Εποφεληθείτε κι εσείς τώρα από τα προνόμια που απολαμβάνουν χιλιάδες πελάτες μας για τη χρηματοδότηση και τη λειτουργία της επιχείρησής σας. Πειραιώς. Στηρίζει κάθε αύριο.
16: Πολιτικές εξελίξεις.
17: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
18: Κοινωνία.
19: Οικονομία. Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
20: Διεθνείς ειδήσεις.
21: Αθλητικά.
22: Πολιτισμός.
23: Ηθοποιός σημαίνει φως.
24: Άμεση ενημέρωση παντού.
25: Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
26: Είναι ώρα για την ενημέρωσή σας και ώρα να προετοιμαστείτε για τη σεζόν με το Business Banking Τουρισμός της Eurobank.
27: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι οι σημαντικότερες ειδήσεις από τον Real FM, στο μικρόφωνο η Πελαγία Κατσούλη. Το μήνυμα πως η Ελλάδα έχει ισχυρές αποτρεπτικές δυνατότητες και συμμαχίες έστειλε ο Κυριάκος Μητσοτάκης κατά την εθιμοτυπική συνάντηση με τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας. Τόνισε παράλληλα ότι η χώρα μας έχει το διεθνές δίκαιο με το μέρος της και επανέλαβε ότι οι εκλογές θα γίνουν σε έναν χρόνο. Επίσημη ενημέρωση των κομμάτων στην αρμόδια Επιτροπή της Βουλής για το τουρκικό νομοσχέδιο της γαλάζιας πατρίδας ζήτησε μιλώντας στον Real FM η βουλευτής του ΠΑΣΟΚ Νάντια Γιαννακοπούλου. Τη θέση ότι η Ελλάδα δεν θα πρέπει να αντιδράσει προκαταβολικά εξέφρασε επίσης στον Real FM ο καθηγητής Διεθνών Σχέσεων Κωνσταντίνος Φίλης. Τεταμένη παραμένει η κατάσταση στη Μέση Ανατολή. Ο Ντόναλντ Τραμπ απείλησε εκ νέου το Ιράν με στρατιωτική επίθεση, δίνοντας προθεσμία στην Τεχεράνη 2 με 3 ημέρες προκειμένου να καταλήξει σε συμφωνία. Αν πραγματοποιήσετε νέα πλήγματα, ο πόλεμος θα επεκταθεί πέραν της Μέσης Ανατολής και θα συντριβείται, προειδοποιούν οι φρουροί της Επανάστασης. Σταθερά στα $110 το βαρέλι παραμένει η τιμή του πετρελαίου Brent στις διεθνείς αγορές. Στην Ελλάδα η αμόλυβδη βενζίνη αγγίζει σύμφωνα με το Υπουργείο Ανάπτυξης τα 2,12 ευρώ ενώ δεν αποκλείονται νέες ανατιμήσεις. Όχι στο νόμο της ζούγκλας, λένε με κοινό ανακοινοθέν ο Κινέζος πρόεδρος Σι και ο Ρώσος ομολογός του Πούτιν, αφήνοντας αιχμές κατά της πολιτικής των Ηνωμένων Πολιτειών. Αναφέρουμε μεταξύ άλλων ότι οι προσπάθειες ορισμένων χωρών να κυριαρχήσουν στις παγκόσμιες υποθέσεις απέτυχαν και καταδικάζουν την επιβολή συμφερόντων στο πνεύμα της αποικιοκρατίας. Περισσότερα στο enikos.gr. Συναγερμός έχει σημάνει στη Λιθουανία μετά από πληροφορίες για ύποπτο ντρόουν που φέρεται να κατευθυνόταν στη χώρα από τη Λευκορωσία. Οι αρχές κάλεσαν τους πολίτες να αναζητήσουν καταφύγιο ενώ ανεστάλλει προσωρινά η λειτουργία του αεροδρομίου στο Βίλνιους.
26: Στη Eurobank στηρίζουμε τις τουριστικές επιχειρήσεις 365 ημέρες το χρόνο με το πρόγραμμα Business Banking Τουρισμός για κάθε ανάγκη σε κάθε εποχή.
28: Αν όταν βλέπεις χιόνι σκέφτεσαι παγωτό, αν ο καιρός θέλει ομπρέλα και εσύ ψάχνεις για ξαπλώστρες, αν όλοι ανυπομονούν να κλείσουν για καλοκαίρι και εσύ να ανοίξεις, τότε μάλλον έχεις τουριστική επιχείρηση. Και φυσικά, σκέφτεσαι το καλοκαίρι 365 μέρες το χρόνο. Στη Eurobank ξέρουμε ότι οι ανάγκες της τουριστικής σου επιχείρησης δεν είναι ποτέ εκτός εποχής. Γι' αυτό σε στηρίζουμε με το πρόγραμμα Business Banking Τουρισμός. Εξασφάλισε τη ρευστότητα που χρειάζεσαι και προετοιμάσου έγκαιρα για τη σεζόν με το POS Cash Advance και την Business Credit Mastercard της Eurobank. Σε κάθε μπροστά, Eurobank.
0: Το Δελτίο Αθλητικών Ειδήσεων είναι ευγενική προσφορά της Intervetten.
25: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
27: Τον τίτλο στο Europa League θα διεκδικήσουν στις 10 απόψε στο τελικό στην Κωνσταντινούπολη η Aston Villa με τη γερμανική Freiburg. Περισσότερα στο philathlos.gr.
25: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Intervetten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γκανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Intervetten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Intervetten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Real Weather. Ο καιρός σήμερα.
27: Βροχές και σποραδικές καταιγίδες σε Ανατολική Μακεδονία, Θράκη, Ανατολική Στερεά, Εύβοια και σποράδες. Άνεμοι βορειοδυτικοί έως 6 μποφόρ. Συννεφιά σε Αττική και Θεσσαλονίκη με τη μέγιστη θερμοκρασία στους 27 βαθμούς Κελσίου.

0: Εδώ είμαστε, δεύτερη ώρα εκπομπής. Σήκωσες σκόνη κουβέντα σε σχέση με το κυκλοφοριακό. Λέει για παράδειγμα ο Κωνσταντίνος εδώ: λύση για το κυκλοφοριακό υπάρχει και η λύση είναι η τροχέα να κάνει τη δουλειά της και να τιμωρεί παραδειγματικά όσους παρκάρουν παράνομα και εμποδίζουν τους υπόλοιπους. Αλλά για ποια τροχέα μιλάμε, την ανύπαρκτη αλήθεια, αξιολόγηση για την υπηρεσία αυτή υπάρχει, είναι ίσως χειρότερη υπηρεσία του κράτους. Δεν συμφωνώ ότι είναι χειρότερη, υπάρχουν χειρότερες, δεν το συζητάμε. Έτσι. Αλλά γενικότερα είναι και αυτό μέσα στο παιχνίδι.
1: Πάντως θα σου πω κάτι. Κάποιες ώρες το πρωί, σίγουρα, και κάποιες άλλες, έχει η τροχέα βάζει και βάζει πολλούς, δεν ξέρω αν είναι μόνο της τροχέας ή χρησιμοποιούνται και της αστυνομίας. Πάντως βάζει σε όλες τις μεγάλες διασταυρώσεις. Η κυκλοφορία αμέσως βελτιώνεται σε αυτό το σημείο. Γιατί βλέπουν την κατάσταση, εκτιμούν, είναι... και ρυθμίζουν πολύ καλύτερα την κίνηση. Πρόκειται τώρα ένα θέαμα. Στους αμπελοκήπους στη Μεγάλη Διασταύρωση τη γνωρίζετε. Όταν κατεβαίνεις στην Κηφισίας και μπαίνεις στη Βασιλεία της Σοφίας, στο δεξί μέρος υπάρχει χώρος πολλής. Και συχνότατα πάνε και παρκάρουν εκεί.
0: Ναι.
1: Απαγορεύεται, είναι προφανές, έτσι. Δεν εμποδίζουν την κυκλοφορία. Γιατί υπάρχει χώρος πολλής.
0: Ναι.
1: Αλλά το βλέπεις ότι με το που δεν θα έχει αστυνομικό τροχαίο στη διασταύρωση, αμέσως πάνε και παρκάρουν.
0: Ναι.
1: Τώρα, εγώ είδα και το άλλο. Έχω δει άνθρωπο να παρκάρει, ο τροχαίος να έχει πήξει, γιατί είναι ώρα πολλής κίνησης, και να κάνει

0: συστηματικά μέχρι να καταλάβουμε ότι εκεί, αν παρκάρεις, θα σε γράψουν αμέσως.
1: Ναι.
0: Θέλει συστηματικά.
1: Δεν ξέρω, εγώ στο παιχνίδι αυτό, μια και έθεσε το θέμα στάθμευσης, εδώ εμπλέκεται και η δημοτική, η δημοτική αστυνομία.
0: Απολύτως.
1: Έτσι.
0: Απολύτως.
1: Και δεν βλέπω να λειτουργεί στο κομμάτι αυτό.
0: Όχι, όχι.
1: Δεν βλέπω να λειτουργεί.
0: Πού και πού, όταν και αν.
1: Μου έχει κάνει εντύπωση η δημοτική αστυνομία. Δεν βλέπω. Δεν βλέπω. Να το πούμε αυτό. Δηλαδή, το ένα κομμάτι ανήκει στην τροχέα. Κυρίως το θέμα στάθμευσης είναι δημοτική αστυνομία.
0: Ναι, είναι όμως και όλες τις αστυνομίες. Δηλαδή, ένας αστυνομικός, τα προφανώς. Παπάκια, πούμε, αυτά ή τα άλλα, οι μοτοσυκλετιστές.
1: Αυτοί νομίζω δεν έχουν τέτοια.
0: Σταματούνε, γράφουνε, Μάνο. Έχουνε μπλοκάκι μέσα. Τους έχω δει με τα μάτια μου να γράφουνε. Λες μήπως κάποιο ειδικό σώμα. Πάντως, γιατί έχω δει προχτές, είδα που σταμάτησε, έβγαλε το μπλοκάκι κατευθείαν.
1: Mm-hmm.
0: Κατέβηκε από πίσω, πήρε το μπλοκάκι σε τρία λεπτά. Ήταν με παπί αυτή. Και μπλε φόρμα. Okay. Δεν είδα αν ήταν κάποιο ειδικό σώμα.
1: Ναι. Αλλά όπως και να έχει, εδώ κυρίως για το θέμα που άνοιξε νωρίτερα, θεωρώ ότι παίζει πολύ μεγάλο ρόλο και η δημοτική αστυνομία. Το έχουμε πει, το έχουμε ξαναπεί. Ειδικά για τη στάθμευση. Επιμένω σε αυτό και το παρκάρισμα. Και βέβαια δεν είναι και όλοι οι ευθύνοι στους οδηγούς, γιατί για παράδειγμα δεν μιλάς για τη μικροστάθμευση, για την ολιγόρη στάθμευση, δηλαδή ότι μπορεί να παρκάρει κάποιος, να πεταχτεί, να πάρει κάτι, οτιδήποτε άλλο. Μιλάς για περιοχές στο σύνολο της Αθήνας, όπου μπορείς να καταλάβεις τι ακριβώς συμβαίνει αν πας βράδυ. Με κλειστά μαγαζιά, ενώ ότι όταν έχουν ηρεμήσει όλες οι γειτονιές και βλέπεις που παρκάρουν οι κάτοικοι. Και είναι πάνω σε πεζοδρόμια, πάνω σε διαβάσεις, ημιδιπλοπαρκαρισμένα. Δεν πάει άλλο η κατάσταση αυτή. Και το θέμα δεν είναι άντε και τους τιμωρείς. Αυτή είναι μία παράμετρος. Είτε με τροχέα, είτε με τη δημοτική αστυνομία. Το υπόλοιπο είναι τι υποδομές έχεις για το παρκάρισμα. Ή πώς αντιμετωπίζεις αυτή την τεράστια λέλαπα με την ακρίβεια στα πάρκινγκ με το μήνα, αλλά και τη στάθμευση, ολιγόρη στάθμευση. Όταν μπαίνει σε πάρκινγκ για να σταθμεύσει για λίγη ώρα και σου λέει, ξέρει και ο ίδιος πόσο ακριβώς είναι, το έχω περάσει δηλαδή. Μπαίνει μέσα και σου λέει, να σας ενημερώσω ότι η πρώτη ώρα είναι 20 ευρώ. Υπάρχει τέτοιος. Mm-hmm. Που φαντάσου για να σε προλάβει, να σου πει για να με κράξει μετά, 20 ευρώ είναι. Ναι, αλλά δεν γίνεται έτσι. Δεν γίνεται έτσι.
0: Εν πάση περιπτώσει, όλα αυτά συνδυασμένα κάνουν μια πολύ δύσκολη πραγματικότητα και από ό,τι φαίνεται δεν έχουμε μόνο εμείς εδώ στην Αθήνα και ούτε είναι μόνο στο κέντρο. Άλλωστε η Αθήνα έχει πολλά κέντρα. Δεν είναι μόνο το κέντρο-κέντρο.
1: Mm-hmm.
0: Είναι και κάθε συνοικία έχει περιοχές οι οποίες υποφέρουν.
1: Ναι.
0: Έτσι.
1: Ναι.
0: Άρα χρειάζεται κάτι να γίνει. Δεν τα μετράνε οι πολιτικοί, αλλά στη ζωή των ανθρώπων αυτά παίζουν μεγάλο ρόλο.
1: Mm-hmm.
0: Και υπάρχουν πολλοί άνθρωποι που σου λένε, δεν κάνεις τίποτα για να μου λύσεις, να μου κάνεις ευκολότερη την καθημερινότητα.
1: Ναι.
0: Εγώ δουλεύω 8, 10, 12 ώρες τη μέρα. Πρέπει να φροντίσω τα παιδιά, πρέπει να φροντίσω τα πάντα όλα. Και εσύ δεν κάνεις κάτι για μένα.
1: Μάλιστα. Ένα ενδιαφέρον μήνυμα στέλνει εδώ ο φίλος Γιώργος για το δημογραφικό. Καλησπέρα, λέει. Στο σταθμό σας μιλάμε για δημογραφικό στην Ελλάδα, όπου το δικό μου νοικοκυριό είναι πενταμελές, τρία τέκνα και εισοδήματα 1.500 ευρώ το μήνα συνολικά. Και μου έκοψαν τα εξής: επίδομα στέγασης ολόκληρο, επίδομα παιδιού 330 ευρώ κάθε δύο μήνες, κοινωνικό τιμολόγιο δεν το δικαιούμαι, με ενίκεια στο κεφάλι μου 500 ευρώ, για πείτε μου, όχι εσείς λέει να ακουστεί θέλω, πώς θα τα βγάλω πέρα. Μήπως δεν έπρεπε να κρατήσω τα παιδιά. Καταλάβατε, λέει, τι εννοώ, λέει ο Γιώργος. Μάλιστα. Τώρα είναι πραγματικό ερώτημα. 1.500 ευρώ δεν δικαιούται.
0: 1.500 είναι τα καθαρά που παίρνει.
1: Mm-hmm.
0: Ναι, μου κάνει εντύπωση.
1: Mm.
0: Διότι πόσα παιδιά, πέντε.
1: Τρία παιδιά.
0: Τρία δεν δικαιούται, όντως.
1: Ναι.
0: Γιατί του βγαίνει το ακαθάριστο 1.800-1.900.
1: Ντροπή.
0: Ναι.
1: Ντροπή.
0: Εμένα η άποψή μου ήταν πάντοτε, βάλτε παιδιά ένα ποσό, πείτε αυτό αντέχει η Ελλάδα.
1: Mm-hmm.
0: Και βάλτε ένα ποσό και δώστε το συνεχώς. Και πρέπει να είναι ένα ποσό ευσεβές. Εντάξει, δεν λέω τώρα, γιατί υπάρχει περίπτωση που πάνω από τα 6 δεν σου κόβουνε.
1: Mm-hmm.
0: Σου λένε, ναι, μέχρι 6 θα σου δίνουμε. Τώρα θα δοθεί το επίδομα που είχε πει ο Μητσοτάκης πριν από κάνα μήνα. Mm-hmm. Και βάλε.
1: Ναι. Λοιπόν, στον επόμενο προσκεκλημένο μας θα πάμε τώρα.
0: Βεβαίως, τον κύριο Κωνσταντίνο Γρίβα.
1: Καθηγητή.

0: της Γεωπολιτικής Στρατιωτικής Σχολής Ευελπίδων. Καλό σας μεσημέρι, κύριε Γρυβά. Καλό μεσημέρι.
1: Καλό σας μεσημέρι.
0: Άστε καλά. Λοιπόν, Μπάμπη, θα ξεκινήσεις.
2: Τι να ξεκινήσω, εσύ το έλεγες, είχες πει όλο τον προβληματισμό.
0: Όχι, να ξεκινήσουμε τον προβληματισμό εννοώ.
2: Ό,τι θέλεις.
0: Κύριε Γρυβά, δώστε μας τα φώτα σας, γιατί υπάρχει μία συζήτηση η οποία έχει ανοίξει με αφορμή την, να το πω τώρα, έτσι, την απόσυρση των δυνάμεων της ιστιχίας πυράβλων από την Κάρπαθο ή από τη Λίμνο. Γνωρίζετε αν η τοποθέτησή τους εκεί στα σημεία ήταν με βάση νατοϊκού σχεδιασμού, δηλαδή με εντολή του ΝΑΤΟ ήταν εκεί, ή ήταν μία κίνηση της ελληνικής αμυντικής στρατηγικής?
1: Νομίζω ότι ήταν ένας ευφυής συνδυασμός, δηλαδή η ελληνική πλευρά προέβαλε μια νατοϊκή απέτηση έτσι ώστε να προχωρήσει σε μια κίνηση που ναι μεν δεν είχε κάποιον ιδιαίτερο επιχειρησιακό χαρακτήρα, ωστόσο ήταν μια κίνηση σε επίπεδο υψηλής στρατηγικής, σε επίπεδο συμβολισμών και σημειολογίας, που έδινε ένα σκληρό χτύπημα στις προσπάθειες της Άγκυρας να θεωρήσει, να επιβάλλει μάλλον, ότι τα ελληνικά νησιά πρέπει να είναι αφοπλισμένα ή έστω να μην έχουν πάνω τους όπλα υψηλών δυνατοτήτων. Άρα, πολύ σωστά προβλήθηκε από την κυβέρνηση εκείνη τη στιγμή ως μια εθνική επιτυχία και έτσι έπρεπε. Άρα όμως η απόσυρση αυτή τη στιγμή από ειδικά εν όψη της επικείμενης έτσι, επίθεσης ουσιαστικά της Τουρκίας με αυτό το νόμο που θέλει να φτιάξει δια της γαλάζιας πατρίδας, από σημειολογική άποψη είναι πάρα πολύ, να το πω όσο πιο απλά και ομά γίνεται, πάρα πολύ λάθος. Περνάει πολύ πολύ επικίνδυνα μηνύματα. Δεν μπορεί από τη μία να υπάρχει θετική σημειολογία και η απόσυρση να είναι κάτι ουδέτερο και να λέμε α, δεν τρέχει τίποτα.
0: Α, μάλιστα. Εντάξει. Γιατί προβληματίστηκα με τον. Παρακολούθησα με πολύ μεγάλη προσοχή το συλλογισμό σας και λέτε ότι πολύ σωστά η κυβέρνηση εκμεταλλεύτηκε αυτό και το έκανε. Και σκεφτόμουν όση ώρα μιλάτε ότι αν πρόκειται για μια επιτυχία, προφανέστατα και η αντίθετη κίνηση είναι η παναχώρηση.
1: Δυστυχώς αυτή είναι και η δικιά μου εκτίμηση. Και κοιτάξτε να δείτε. Τα όπλα, ειδικά όπλα υψηλού επικοινωνιακού προφίλ, αν θέλετε, όπως είναι η πυραυλή Patriot, ας πούμε, έχουν έναν συγκεκριμένο ρόλο να παίξουν και στον καιρό της ειρήνης. Περνάνε δηλαδή μηνύματα αποτροπής μεταξύ των άλλων. Σκεφτείτε, ας πούμε, ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες με τα αεροπλανοφόρα, όταν στέλνουν μια ομάδα μάχης αεροπλανοφόρων κάπου, δεν περιμένουν σόν και καλά ότι αυτό το αεροπλανοφόρο θα επιτεθεί, αλλά περνάνε ένα μήνυμα γοήτρου και ισχύος, το οποίο από μόνο του έχει ένα αποτέλεσμα. Οπότε πρέπει να το έχουμε υπόψη μας αυτό το πράγμα και ιδιαίτερα στην αντιπαράθεση Ελλάδας-Τουρκίας. Γιατί η Τουρκία τι λέει, προσπαθεί να μας πείσει και να πείσει και τη διεθνή κοινότητα ότι τα ελληνικά νησιά κατά κάποιο τρόπο δεν υφίστανται από νομικής άποψης. Mm-hmm. Είναι δηλαδή προέκταση, όπως το λέει το 74 της Μικρασιατικής Ακτής, και συνακόλουθα δεν μπορούν να έχουν κυριαρχικά δικαιώματα, και επειδή η ίδια η έννοια των κυριαρχικών δικαιωμάτων, ιδιαίτερα των χωρικών υδάτων, βασίζεται πάνω στην πολεμική ισχύ, είναι ο περιβόητος κανόνας βολής του πυροβόλου, το να μην έχεις οπλικά συστήματα, χερσαία οπλικά συστήματα πάνω στα νησιά σου, αυτομάτως αυτό το πράγμα σημειολογικά αποδυναμώνει τη θέση σου. Και αν θέλετε και κάτι παραπάνω, επειδή ακούγονται διάφορα, ας πούμε, αυτή είναι η άποψη και ευρύτερα των χερσαίων δυνάμεων. Δηλαδή είναι η άποψη της Κίνας στην Νότιο Συνική Θάλασσα, την πολιτική της οποίας αντιγράφει 100% η Τουρκία, είναι η πολιτική της Ρωσίας στον Αρκτικό ωκεανό, που θεωρεί ότι οι υποθαλάσσιες οροσυρές Λομονόσοφ και Μεντελέγεφ αποτελούν προέκταση της ακτής της Σιβηρίας, άρα τους ανήκει περίπου 1 εκατομμύριο και κάτι ψηλά τετραγωνικά χιλιόμετρα στον Αρκτικό ως γαλάζιο έδαφος. Mm-hmm. Οπότε η λογική της Τουρκίας εντάσσεται στη λογική των κακών, να το πούμε έτσι, όπως μας λέει εδώ το εγχώριο, ας πούμε, σύστημα, της λάθος πλευράς ιστορίας, ενώ η Ελλάδα υπερασπίζοντας τον εαυτό της, υπερασπίζεται και τα ευρύτερα γεωστρατηγικά συμφέροντα των ναυτικών δυνάμεων προεξαρχούσης της Ουάσιγκτον, που έχουν την αντίληψη ότι δεν μπορούν οι χερσαίες δυνάμεις να προβάλλουν τον εαυτό τους, ότι τα εγγύς ύδατα είναι κατά κάποιο τρόπο ένα είδος επιχωμάτωσης της ακτής προς τη θάλασσα. Παίζουμε λοιπόν σε ένα πολύ μεγάλο παιχνίδι και τυχόν υποχωρητικότητα, ειδικά αυτή την κρίσιμη στιγμή που έχουμε μία σάφια αναφορικά με το ποιος νικάει στο Ιράν. Δηλαδή νικάνε οι χερσαίες δυνάμεις, δηλαδή το Ιράν που κρατάει κλειστά τα στενά του ορμούς, ή νικάνε οι θαλάσσιες δυνάμεις, δηλαδή οι Ηνωμένες Πολιτείες. Έτσι λοιπόν, τυχόν ελληνική υποχωρητικότητα αυτή τη στιγμή, πέραν από το εθνικό, έτσι, τα αποτελέσματα όσον αφορά την εθνική κυριαρχία, θα αποτελέσει και ένα κομβικό στοιχείο στη διαμόρφωση του διεθνούς συστήματος εις βάρος των δυτικών ναυτικών δυνάμεων, των οποίων εμείς θεωρούμε ότι αποτελούμε μέρος.
2: Μάλιστα. Άρα, κύριε Γρίβα, κακώς δεν είχαμε τόσο καιρό εγκατεστημένους τους πυράβλους στα νησιά, και όχι μόνο σε αυτά που πήγαν τώρα, σε περισσότερα.
1: Κοιτάξτε, ειδικά αυτούς τους πυράβλους από επιχειρησιακής άποψης, υπάρχουν πολλές αντιλήψεις ότι δεν θα έπρεπε να είναι εκεί η Patriot. Ωστόσο, ναι, έχετε απόλυτο δίκιο, εγώ το λέω εδώ και δεκαετίες και άλλοι συνάδελφοι, ότι είναι κρίσιμη σημασία να διαμορφωθεί ένα πλέγμα αντιπρόσβασης και άρνησης περιοχής μέσα στο Αιγαίο, εδραζόμενο με όπλα, χερσαία όπλα, εδραζόμενα πάνω στα ελληνικά νησιά, που μπορεί να είναι και πάρα πολύ μικρά και φτηνά πράγματα.
2: Και που δεν χρειάζεται να είναι η Patriot, διότι η Patriot.
1: Όχι, βέβαια. Ναι.
2: Και πιο μπορεί πίσω να είναι τη δουλειά τους την κάνουν.
1: Ακριβώς.
2: Αν πρόκειται δηλαδή για σύγκρουση με την Τουρκία, τώρα για κάπου αλλού στα βάθη της Ανατολής, είναι άλλη υπόθεση.
1: Είναι, έτσι, είναι έτσι. Φοβάμαι ότι δεν έχουμε καταλάβει τις πλήρεις διαστάσεις τόσο στο παγκόσμιο γίγνεσθε, όσο και στη στρατηγική της Τουρκίας. Κοιτάξτε, η Τουρκία εφαρμόζει, κατά την άποψή μου και την άποψη άλλων, εδώ και πολλά χρόνια ένα είδος ολοκληρωτικού υβριδικού πολέμου κατά της Ελλάδος, που ουσιαστικά αποτελεί αντιγραφή αυτό που λένε οι Κινέζοι του μοντέλου των τριών πολέμων.
2: Ναι, ναι. Κύριε Ρίβα, επειδή εγώ λέω εδώ και καιρό ότι είμαστε σε εμπόλεμη κατάσταση και πρέπει να συμπεριφερόμαστε ακριβώς έτσι, αλλά από την άλλη, πείτε ότι αυτοί το ψηφίζουν αυτό που δεν ξέρουμε γιατί ακριβώς είναι. Θα το βρούμε, θα το μάθουμε κάποια στιγμή. Αν το βάλουν για ψήφιση, θα το μάθουμε. Εμείς δεν μπορούμε να το χρησιμοποιήσουμε αυτό ως αφορμή ότι με αυτό που ψηφίστηκε στην Τουρκία, εμείς είμαστε υποχρεωμένοι πλέον να λάβουμε μία σειρά μέτρων. Που σημαίνει ότι πρέπει να εξοπλιστούν τα νησιά περισσότερο, πρέπει να αλλάξουν ενδεχομένως, αυτά τα ξέρουν οι στρατιωτικοί, δεν τα ξέρω εγώ, αλλά δεν θα είναι αφορμή και για την Ελλάδα να πει, όπα, εδώ τώρα η απειλή έχει πάει σε άλλα επίπεδα.
1: Είναι όπως τα λέτε, είναι ακριβώς έτσι. Δηλαδή νομίζω ότι αν η Τουρκία προχωρήσει αυτή την κίνηση, η οποία είναι ακραία επιθετική κίνηση, δεν είναι απλώς ρητορική, είναι πράξη, τότε και η Ελλάδα, εάν θέλει να υπερασπίσει τον εαυτό της, οφείλει να κάνει μια σειρά από ενέργειες. Για επέκταση των χωρικών υδάτων νομίζω και η ανακήρυξη ΑΟΖ είναι κάτι που πλέον θα είναι θέμα επιβίωσης να γίνει. Βέβαια, αυτό θα προκαλέσει ένταση, θα προκαλέσει μια κρίση. Αλλά νομίζω ότι είναι πολύ πιο ασφαλές να προχωρήσει σε αυτή την κίνηση παρά να μην κάνει τίποτα, δεδομένου ότι θα δημιουργηθεί μια κατάσταση τόσο ακραίας ασάφειας. Δηλαδή η Τουρκία θα θεωρεί ότι μπορεί πλέον, αφού έχει κάνει και τον νόμο, να ασκεί εξουσία.
2: Και αφού εσύ δεν έκανες τίποτα όταν ακριβώς εγώ έκανα τον νόμο.
1: Οπότε είναι πάρα πολύ πιθανόν ότι θα εγκλωβιστούμε σε μια πολεμική αναμέτρηση πολύ επικίνδυνη σε βάθος χρόνου.
2: Πρέπει να σας αφήσουμε.
0: Το βλέπετε δηλαδή.
2: Πρέπει να σας αφήσουμε, κύριε Γρήβα.
0: Σας ευχαριστούμε πολύ, κύριε Καθηγητά. Να είστε καλά. Καλό σας μεσημέρι. Λοιπόν, αλλαγή ημιώρου. Επιστρέφουμε σε λίγο. Μάλλον θα επιστρέψει σε λίγο, γιατί εγώ, όπως
2: είπαμε, έχεις αυτή την επίγουσα εργασία την οποία πρέπει να ανταποκριθείς.
0: Ωραία. Λοιπόν, φιλιά από μένα. Γεια.
2: Bye.
3: Real FM. Ώρα να κλείσετε τις καλοκαιρινές σας διακοπές με κάρτες bonus της Alpha Bank, εξαργυρώνοντας με τους μισούς bonus πόντους σε 14 επιλεγμένους συνεργάτες του προγράμματος.
4: Το καλοκαίρι είναι κοντά. Θα κλείσουμε διακοπές.
5: Μισό.
4: Έχει προετοιμασία. Αεροπλάνα, πλοία, διαμονή, αυτοκίνητα.
5: Μισό.
4: Πάλι μισό.
5: Μισό. Να φέρω την bonus κάρτα μου της Alpha Bank, να κλείσουμε και να το ζήσουμε στο full.
4: Το καλοκαίρι είναι κοντά και θα είναι τέλειο.
6: Κλείστε καλοκαιρινές διακοπές με κάρτες bonus της Alpha Bank, εξαργυρώστε μόνο με τους μισούς bonus πόντους και κερδίστε σημαντικές εκπτώσεις σε 14 επιλεγμένους συνεργάτες του προγράμματος. Η προσφορά ισχύει έως 31 Μαΐου. Μάθετε περισσότερα στο alpha.gr/bonus.
7: Η ιστορία των ευρωπαϊκών κυπέλων ποδοσφαίρου μέσα από τη συχνότητα του Real FM με την ευγενική υποστήριξη της Bet365.
8: Το πρώτο του τρόπαιο στο Europa League θα διεκδικήσουν σήμερα στην Κωνσταντινούπολη η Aston Villa με τη γερμανική Freiburg στον τελικό που θα αρχίσει στις 10 το βράδυ. Για την αγγλική ομάδα είναι ο δεύτερος τελικός σε ευρωπαϊκή διασυλλογική διοργάνωση, έχοντας κατακτήσει το 1982 το κύπελο πρωταθλητριών, επικρατώντας με 1-0 της Bayern Μονάχου στο Rotterdam.
9: Υπάρχει μια απίστευτη έκτακτη είδηση από την Bet365.
10: Η Bet365 πληρώνει πριν καν τελειώσει το παιχνίδι.
9: Μπορείς δηλαδή να κερδίσεις πριν το τελικό σφύριγμα.
10: Σωστά. Μπορείτε να στοιχηματίσετε σε μια ομάδα και αν προηγηθεί με 2 γκολ σε οποιοδήποτε σημείο του αγώνα, η επιλογή σας κερδίζει.
9: Με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Διατίθεται μόνο σε επιλέξιμους πελάτες σε επιλεγμένες διοργανώσεις. Ισχύει για μονά και παρολή στοιχήματα πριν την έναρξη του αγώνα στη βασική αγορά τελικού αποτελέσματος. Περιορισμοί στοιχηματισμού και όροι ισχύουν. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
11: Ω, το γλάτωσε! Έλα μπρο, πάμε κι εμείς! Μισό να πιω νερό!
12: Αν έχεις πιει νερό με τη χούφτα σου από τη βρύση στο ανοιχτό, τότε ξέρεις πως είμαστε από πάντα δίπλα στο μπάσκετ. Παίζουμε στην ίδια ομάδα, σεβόμαστε κάθε σταγόνα. ADAP, επίσημος χορηγός του EuroLeague Final Four της Αθήνας, presented by Etihad.
13: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
14: Για να φτάσεις ψηλά, χρειάζεσαι γερά θεμέλια. Αφοσίωση, αντοχή, σιγουριά. Μα πάνω απ' όλα, χρειάζεται να έχεις χαλίβδινη θέληση. Και να βάζεις τον πύχη όλο και ψηλότερα.
15: Χαλιβουργία Ελλάδος. Ο ελληνικός χάλιβας. Ψηλότερα από ποτέ.
16: Ωχ, αγάπη μου, τι είναι αυτό που κατεβαίνει μέσα στην πόλη?
17: Τι?
16: Βλέπω καλά, τελεφερίκ.
17: Μια χαρά βλέπεις. Γιατί το Regency Casino κατεβαίνει παντού.
18: Για πρώτη φορά, το αληθινό Regency Casino κατεβαίνει. Τώρα, το θρηλυκό Regency Casino είναι και online. Κατεβαίνει σε κάθε οθόνη, όπου και αν βρίσκεσαι, και σε βάζει στην πραγματική ατμόσφαιρα και αίσθηση. Με χιλιάδες επιλογές, αποκλειστικότητες και live casino με Έλληνες dealers. Με τη μοναδική εμπειρία και αξιοπιστία του Regency, που τώρα φέρνει το αληθινό παιχνίδι παντού. Κατεβάζεις την εφαρμογή Regency Casino ή μπαίνεις στο regencycasino.gr για μια μοναδική προσφορά καλωσορίσματος. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις διαθέσιμοι στο regencycasino.gr.
19: Το βουνό είναι χαρά. Ξεκούραση, ηρεμία, ανάσα δροσερή, μέσα του καλοκαιριού την καύσα. Ζήσε το καλοκαίρι στην ορεινή Ελλάδα. Σε πάει ψηλά. Ανακάλυψέ την. Υπουργείο Τουρισμού. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
20: Γιάννης Πάριος, ο τροβαδούρος του έρωτα, ολοκληρώνει τις εμφανίσεις του στο Θέατρο Παλάς 21 και 22 Μαΐου. Γιάννης Πάριος, η ζωή μου όλη. 5η 21 και Παρασκευή 22 Μαΐου, ο Γιάννης Πάριος στο Θέατρο Παλάς.
21: Στο αυτοκίνητο, στους 97,8.
22: Στο γραφείο και στο κινητό σου, μέσα από το realplayer.gr.
21: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
0: Τίτλοι ειδήσεων από τον Real FM.
1: Στο μικρόφωνο η Κασιανή Βραχά. Το μήνυμα ότι η Ελλάδα έχει ισχυρές αποτρεπτικές δυνατότητες και συμμαχίες έστειλε ο Κυριάκος Μητσοτάκης κατά την εθιμοτυπική συνάντησή του με τον πρόεδρο της Δημοκρατίας. Επανέλαβε ότι οι εκλογές θα γίνουν σε ένα χρόνο. Περισσότερα στο real.gr. Ο Τραμπ απείλησε εκ νέου το Ιράν με στρατιωτική επίθεση, δίνοντας προθεσμία μερικών ημερών για να καταλήξουν σε συμφωνία. Αν πραγματοποιήσετε νέα πλήγματα, ο πόλεμος θα επεκταθεί πέραν της Μέσης Ανατολής, προειδοποιούν οι φρουροί της Επανάστασης. Σε εξέλιξη βρίσκεται αστυνομική επιχείρηση στη Θεσσαλονίκη για την εξάρθρωση εγκληματικής οργάνωσης που φέρεται να εμπλέκεται σε ληστείες. Έχουν συλληφθεί 5 άτομα, ενώ η συνολική αξία των κλοπημαίων ξεπερνά τις 200.000 ευρώ.
21: Real Traffic. Η κίνηση στους δρόμους.
1: Καθυστερήσεις στην Κηφισία στους Αμπελοκήπους, στην Βασιλίσσης Σοφίας προς Σύνταγμα, στη Σταδίου και στην είσοδο της Αθηνών στο Μεταξουργείο.

0: Αυτά λοιπόν, πριν προχωρήσουμε παρακάτω, να σας πω ότι δεν είναι πολυτέλεια, είναι ανάγκη η ασφάλεια. Η Σιάμο το έχει αποδείξει σχεδόν 50 χρόνια τώρα, ελληνική κατασκευή με ευρωπαϊκά πρότυπα και καινοτόμες λύσεις, δημιουργεί θωρακισμένες πόρτες που προσφέρουν μέγιστη προστασία με αισθητική αρμονία. Διαθέτει ιδιόκτητες εγκαταστάσεις, εξειδικευμένη ομάδα, έχει αξιόπιστο after sales service και έτσι μπορεί να είναι δίπλα στον πελάτη σε κάθε στάδιο. Επιλέξτε λοιπόν τη Σιάμο, νιώστε τη σιγουριά κάθε στιγμή. Η εμπιστοσύνη χτίζεται με ποιότητα, συνέπεια και πραγματική φροντίδα. Γι' αυτό λοιπόν και πάμε παρακάτω. Τώρα τι έχει γίνει, κοίταγα εδώ λίγο, το brand είναι εκεί στα 108. Οι βενζίνες είναι εκεί που τις ξέρετε, 208, 210, 212 και πάνε σε ορισμένα νησιά, πάνε και πολύ ψηλά. Περιέργως ή καθόλου περιέργως, κοίταγα εγώ από περιέργεια, τι γίνεται σε ένα νησί, γιατί λέμε νησιά, σε ένα νησί όπως είναι η Θάσος. Η Θάσος λοιπόν, επειδή είναι πιο κοντά στο δηληστήριο της Θεσσαλονίκης ή και για άλλους λόγους, η πόλη της Θάσου έχει χαμηλότερη τιμή. Και άμα πας λίγο παρακάτω, λίγο παραέξω από τη Θάσο, ανεβαίνει η τιμή. Λοιπόν, γενικότερα τα μεταφορικά κοστίζουν πολύ πλέον σε όλους, γι' αυτό και έχουμε και πρόβλημα με την τιμή της βενζίνης, την τιμή του πετρελαίου. Το 20 λεπτό στο πετρέλαιο είμαι βέβαιος ότι θα επαναληφθεί ως μέτρο. Το fuel pass στη βενζίνη δεν είμαι καθόλου σίγουρος ότι θα επαναληφθεί. Το πιο πιθανό είναι το μάλλον αντίθετο, ότι δεν θα ξαναδοθεί. Θα θεωρηθεί δηλαδή ότι αυτή είναι η κατάσταση, αυτές είναι οι τιμές των βενζινών, εκεί περίπου θα μείνουμε για πολύ μεγάλο διάστημα. Γιατί δεν βλέπω να υπάρχει κάποια διαφοροποίηση, άλλωστε όλοι εκτιμούν ότι ακόμη κι αν αύριο το πρωί άλλαζε κάτι στα πολεμικά μέτωπα και πάλι θα πάρει καιρό για να εξομαλυνθεί η κατάσταση. Έλα όμως που όχι μόνο δεν αλλάζει, αλλά κάθε δεύτερη μέρα είναι... Και σε αυτό πρέπει κανείς να δικαιολογήσει τους ανθρώπους στις αγορές. Κάθε δεύτερη μέρα από το χείλη του ανθρώπου ο οποίος παίρνει την απόφαση και θα πάρει την απόφαση είναι θα τους βομβαρδίσω. Θα συνεχιστεί η σύγκρουση. Ακούω και διάφορα ότι τα έχουν καταφέρει οι Ιρανοί. Εγώ δεν καταλαβαίνω τι ακριβώς έχουν καταφέρει. Θα τα έχουν καταφέρει όταν θα μπορέσουν να καταφέρουν να πάρουν μια συμφωνία. Όσο όμως η συμφωνία αυτή δεν είναι ασφαλής σε ό,τι αφορά στον έλεγχο της μετατροπής του ουρανίου που διαθέτουν, το οποίο είναι σε προχωρημένη κατάσταση σε όπλο, και όσο λένε ότι έχουμε τα όπλα, τόσο δεν θα έχουμε και λύση. Άρα για την ώρα είμαστε εκεί, αύριο μεθαύριο υπάρχει περίπτωση να έχουμε μια νέα φάση στις πολεμικές επιχειρήσεις, που σημαίνει ότι το πετρέλαιο θα πάει ακόμη παραπάνω. Και κάποια στιγμή, όχι πολύ αργά, μάλλον γρηγορότερα παρά αργότερα, θα φτάσει και στην τσέπη μας. Θα συζητήσουμε με τον Γιάννη Καρούζο, τον γνωστό σε όλους σας, τον δικηγόρο και εργατολόγο κύριο Καρούζο, ένα θέμα το οποίο μπήκε τώρα στη συζήτηση και μας μπέρδεψε κάπως. Κύριε Καρούζο, γεια σας.
1: Γεια σας κύριε Παπαδημητρίου και ο Σοκρατές επίσης.
0: Λοιπόν, τώρα υπήρξε το θέμα της ισότιμης αμοιβής μεταξύ ανδρών και γυναικών. Και η αφορμή ήρθε από το στόμα της Υπουργού Εργασίας, της κυρίας Χεραμέως, ότι θα κάνει κάτι για να υπάρξει αυτό.
1: Ναι.
0: Πολλοί είχαμε την εντύπωση ότι αυτό υπάρχει ήδη. Δηλαδή ότι πρέπει να αμείβονται με τον ίδιο τρόπο και ότι εφαρμόζεται. Μετά κατάλαβα και εγώ ότι μάλλον μόνο στο δημόσιο εφαρμόζεται, αλλά στον ιδιωτικό τομέα δεν έχει ρυθμιστεί το ζήτημα. Πώς έχουν τα πράγματα?
1: Έτσι ακριβώς, και να τα δούμε λιγάκι με κάποια νούμερα. Σύμφωνα με τα στοιχεία της Ελστάτ, τα τελευταία στοιχεία, τα πιο πρόσφατα για το 2024, στην Ελλάδα η αμοιβή μεταξύ ανδρών και γυναικών έχει μια ψαλίδα που κινείται σε ένα ποσοστό 13,4%. Δηλαδή ένας άνδρας εργαζόμενος μπορεί να παίρνει 100 ευρώ ως αμοιβή, η γυναίκα είναι σίγουρο ότι θα πάρει 86,6 ευρώ. Αυτό είναι ένα φαινόμενο που ισχύει σε πάρα πολλά ευρωπαϊκά κράτη, με αποτέλεσμα το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο να έχει υιοθετήσει μια κοινοτική οδηγία την 970 του 2023 και μάλιστα με καταληκτική ημερομηνία όλες οι ευρωπαϊκές χώρες να την κυρώσουν μέχρι τον Ιούνιο, σε ένα μήνα δηλαδή, και η Ελλάδα, σε εσωτερικό νομοθετικό πλαίσιο.
0: Άρα αυτό είναι που κυνηγάει την κυραμέως.
1: Να σας πω. Ναι. Αυτή η υποχρέωση. Στο Υπουργείο Εργασίας είχε στηθεί μια επιστημονική επιτροπή, η οποία επεξεργάστηκε ένα σχέδιο νόμου. Το έχει υποβάλει στην κυρία Κεραμέως και την επόμενη εβδομάδα θα πάει στο Υπουργικό Συμβούλιο. Όλα αυτά ξεκίνησαν, κύριε Παπαδημητρίου, κυρίως επειδή οι οικονομικές και κοινωνικές συνέπειες της πανδημίας του COVID είχαν δυσανάλογα αντίκτυπο στις γυναίκες και την ισότητα των φύλων. Έτσι λοιπόν, με δεδομένο ότι ακόμα και η απώλεια των θέσεων απασχόλησης των γυναικών μετά την πανδημία και κατά τη διάρκεια αυτής ήταν το μεγαλύτερο αποτέλεσμα της μενές που προέκυψε, σχεδόν ταυτόσιμο με αυτό των θανάτων, δηλαδή οι θέσεις εργασίας που χάθηκαν των γυναικών, συγγνώμη που κάνω αυτή τη σύγκριση, αλλά με το χειρότερο συμβάν που ήταν οι θάνατοι, είχαν την ίδια κοινωνικο-οικονομική συνέπεια στα κράτη-μέλη. Έτσι, όλα αυτά δημιούργησαν μια κινητικότητα που θα έπρεπε η Ευρωπαϊκή Ένωση να ασχοληθεί σοβαρά. Εξάλλου, η προϊστορία για την εξάλληψη κάθε διάκριση στην αμοιβή εργασίας ξεκινάει ήδη από τη Σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών το 1979, ακολούθησε τη Συνθήκη της Ευρωπαϊκής Ένωσης και βεβαίως κάθε άλλο κείμενο σε θεσμικό επίπεδο που αποτελεί σύμβαση ή υποχρέωση όλων των κρατών και το υιοθετούν. Τώρα, τι θα αλλάξει στη ζωή μας, για να πάμε στα απλά πράγματα. Πρώτα απ' όλα, κατά την πρόσληψη ή κατά μάλλον τη συνέντευξη για την πρόσληψη του κάθε εργαζόμενου, ο εργοδότης δεν επιτρέπεται να ρωτάει τι μισθό είχε στην προηγούμενη σύμβαση, τι μισθό είχε στην προηγούμενη εργασία σου. Δεν μπορεί δηλαδή να δημιουργεί διάκριση κριτηρίων σε σχέση με το τι έπαιρνε με αυτό που θα σου δίνω και ανάλογα να διαμορφώνει την πολιτική του.
0: Και αν ρωτήσει ακούγοντας, δηλαδή, τι θα απαντήσει, γιατί την ερώτηση αυτή την κάνουν σχεδόν κατά κανόνα, θα έλεγα.
1: Να σας απαντήσω διαφορετικά. Αν ρωτήσει και απαντήσει και δεν προσληφθεί, προφανώς θα επικαλεστεί αυτή τη διάκριση, η οποία μπορεί να εκθέσει τον εργοδότη νομικά. Αν ρωτήσει, απαντήσει και προσληφθεί, προφανώς δεν θα μιλήσει στην πορεία, γιατί θα έχει βρει τη δουλειά. Άρα λοιπόν, αυτά είναι καταρχάς ένα νομοθετικό πλαίσιο. Ο κακός εργοδότης πάντα θα υπάρχει να ρωτάει αν και απαγορεύεται, όπως και πάντα θα παρανομεί αν και επίσης απαγορεύεται. Να ξεκαθαρίσουμε λοιπόν.
0: Πολλοί εργοδότες, κύριε Καρουζέ, δεν το κάνουν. Το κάνουν γιατί υπάρχει μια συνήθεια. Πόσα έπαιρνες, να δω πώς θα σου δώσω εγώ για να σε πάρω.
1: Λοιπόν, αν μας ακούνε εργοδότες που μας ακούνε, σας λέω ότι το χειρότερο πράγμα για έναν εργοδότη για να συμφωνεί σε μια άλλη αμοιβή ή σε μια αμοιβή που θέλει να διαμορφώσει από συζήτηση είναι να ρωτάει πόσα έπαιρνες. Διότι κατά κανόνα ο εργαζόμενος θα του πει ακόμα και αυτά που δεν έπαιρνε, λέγοντάς του ότι τα παίρνω συμπληρωματικά ως μπόνους ή τα παίρνω μαύρα. Είναι μια λάθος ερώτηση των εργοδοτών που οδηγεί σε αδιέξοδα και πάντως όχι σε διαπραγματευτική, πώς να σας το πω, πλεονεξία. Άρα είναι μια κακή ερώτηση έτσι κι αλλιώς. Να σας πω και παρακάτω τώρα. Αυτή η κοινωνική οδηγία, χωρίς να ξέρω το σχέδιο νόμου που θα πάει ακριβώς τι παραπάνω θα περιέχει, δίνει το δικαίωμα στον εργαζόμενο μέσω και του σωματείου του να έχει άμεση πληροφόρηση γενικώς αν υπάρχουν διακρίσεις, όταν κάτι υποπέσει στην αντίληψη των εργαζομένων ή για παράδειγμα μια ψαλίδα αμοιβής μεταξύ ανδρών και γυναικών 5%, αυτό είναι το ελάχιστο που αν προκύψει μια επιχείρηση αμέσως όλοι μπορούν να ζητήσουν και να σας πούν ως εργοδότη εσάς πώς τους πληρώνετε και δείξτε μου τώρα, χωρίς βέβαια ονοματεπώνυμα αλλά μόνο με το φύλλο οι καταστάσεις πληρωμής για να ελέγχονται οι εργοδότες. Είναι υποχρεωμένες οι μεγάλες επιχειρήσεις να ενημερώνουν τις αρμόδιες τράπεζες πληροφοριών που θα στήσει το Υπουργείο για τα στατιστικά στοιχεία αμοιβών μεταξύ των δύο φύλων, ώστε να προκύπτει σε εθνικό επίπεδο αν υπάρχει διάκριση, ανά κλάδο, ανά επάγγελμα και ανά επιχείρηση. Και φυσικά οι κυρώσεις είναι πάρα πολύ δυσμενείς. Μιλάμε πάντοτε για την ίση αμοιβή για την ίδια εργασία. Μην φανταστούμε ότι ξαφνικά δηλαδή ένας που έχει άλλη ειδικότητα επειδή ανήκει σε διαφορετικό φύλο θα πρέπει να παίρνει.
0: Ωραία.
1: Την ίδια αμοιβή για άλλη εργασία.
0: Θα πάω εκεί, γιατί προφανώς εκεί είναι και η δυσκολία πώς ακριβώς θα το διαπιστώνει κανείς. Αλλά προηγουμένως να σας πω, ας πούμε, η κατώτατη αμοιβή είναι ίδια. Άντρας, γυναίκας παίρνει την ίδια αμοιβή, έτσι. Είναι, όλοι παίρνουν την ίδια αμοιβή όταν παίρνουν την κατώτατη.
1: Ωραία.
0: Δεν έχει διαφορά.
1: Είναι πολύ δύσκολες ερωτήσεις που βάζετε, γιατί ξέρετε οικονομικά, αλλά θα σας πω ότι τι τρικάνουν οι εργοδότες και πώς αυτό προκύπτει από την αγορά εργασίας. Η γυναίκα απασχολείται με διαφορετική σύμβαση. Αυτό είναι κατά κύριο λόγο το πρόβλημα. Δηλαδή, εσείς κύριε Παπαδημητρίου είστε με πλήρες ωράριο και παίρνετε την κατώτατη αμοιβή. Η γυναίκα θα μπει με τετράωρο, θα πάρει άρα δυσανάλογη και χαμηλότερη αμοιβή και λιγότερες ώρες απασχόληση σημαίνει και λιγότερη δυνατότητα εξέλιξης, καταλαβαίνετε.
0: Μάλιστα.
1: Άρα ξεκινάμε ότι αλλάζει το ωράριό της ήδη από την πρόσληψη, όπου υπάρχει αυτό σαν αδικία.
0: Να πάω σε όμως, κάτι άλλο.
1: Υπάρχουν και άλλες ατομικές συμβάσεις που δεν δικαιολογούν να έχουν διαφορετικές αμοιβές λόγω φύλου.
0: Μια που το αναφέρατε, πάμε σε αυτό, διότι η δυσκολία, τη συζητάγαμε και με τον Μάνο Ριφλή της προάλλες, είναι πώς θα διαπιστώνει η επιθεώρηση εργασίας, πώς δεν θα υπάρχει κάποιο τρίκ ότι ένας άντρας και μια γυναίκα κάνουν την ίδια δουλειά. Γιατί ο άλλος μπορεί να σου πει η επιχείρηση ότι δεν είναι ακριβώς η ίδια. Έχω δώσει μια βαρύτερη δουλειά να κάνει ο άντρας, μια ελαφρύτερη να κάνει η κυρία, άρα διαφοροποιώ την αμοιβή.
1: Καταρχάς, σε επίπεδο πρόσληψης, συνέντευξης και πριν οριστικοποιηθεί η ένομη σχέση ή τη σύμβαση που θα ακολουθήσουν τα δύο μέρη, οι αιτούντες στην απασχόληση θα μπορούν να λάβουν από το μελλοντικό εργοδότη κάθε δυνατή πληροφορία αναφορικά με την αρχική αμοιβή τους, τη διάταξη των συλλογικής σύμβασης ή τις συλλογικές συμβάσεις που μπορεί να τους διέπουν στο μέλλον, και ειδικά όλα αυτά, αν προβλέπονται από μια προκήρυξη, γιατί η κοινοτική οδηγία αφορά και στο δημόσιο, έχει μεγάλη σημασία, να ξεκαθαρίζεται αν το ίδιο πλάνο θα τηρείται προς κάθε κατεύθυνση, εννοώντας ανεξαρτήτως φύλου. Δηλαδή, επιβάλλεται μια ουδετερότητα ως προς το φύλο. Αυτή είναι η γενική αρχή. Τώρα, με ρωτήσατε στην πορεία αυτό πώς θα το εξετάζουμε σε ένα τέτοιο επίπεδο. Η δυνατότητα πληροφόρησης είναι άμεση. Αν εγώ ως άντρας έχω συνειδητοποιήσει, γιατί και αντίστροφα μπορεί να λειτουργεί αυτό, ότι έχει ευνοϊκότερη μεταχείριση για την ίδια ειδικότητα σε έναν αδέρφη που είναι στο ίδιο γραφείο ή στην ίδια ιεραρχία της πυραμίδας, αντιλαμβάνεστε ότι μπορώ να ζητήσω αιτιολόγηση. Η αιτιολόγηση θα είναι υποχρεωτική εκ μέρους του εργοδότη και φυσικά η προσφυγή στην επιθεώρηση εργασίας με έναν διαμεσολαβητικό χαρακτήρα και όχι καταγγελτικό θα προβλέπεται από τον νόμο.
0: Μάλιστα. Επίσης, να τελειώσω ρωτώντας σας, φαντάζομαι ότι έτσι είναι, αλλά θα το ακούσω από εσάς, ότι όπου υπάρχουν συλλογικές συμβάσεις, που ευχόμαστε να γίνουν περισσότερες, γιατί σιγά σιγά κάτι πάει να γίνει, εκεί δεν υπάρχει καμία διάκριση. Λένε,
1: όχι, ποτέ.
0: Έτσι, τα κλιμάκια είναι αυτά, οι αμοιβές είναι αυτές, οι υπερορίες εκείνες.
1: Η διάκριση είναι στην πράξη από τους παραβατικούς εργοδότες.
0: Ναι, οι μόνες διακρίσεις που υπάρχουν είναι σε περιπτώσεις που προβλέπονται ειδικά επιδόματα μητρότητας ή αδειών, αλλά τώρα και στις άδειες έχουν έρθει οι άντρες και έχουν τις ίδιες άδειες που είχαν οι μητέρες, ας πούμε, κάποτε, όταν το παιδί είναι μικρό, και αφορούν και στους δύο γονείς.
1: Αφορά μέχρι και τον πατέρα που γέννησε η μητέρα 6 μήνες μετά τον τοκετό και στην προστασία από την απόλυση. Άρα, πολύ σωστά αναδεικνύεται και μου διέφυγε πριν να το πω, ότι τα ζητήματα της ισότητας στην αμοιβή εργασίας για τα δύο φύλλα έχουν να κάνουν και με τα κριτήρια που χρησιμοποιούνται για τον καθορισμό της αμοιβής ή την κατάσταση που επιστρέφει κάποιος σε καθεστώς μετά την προστασία από τη μητρότητα. Δηλαδή, ερευνάται η εξέλιξη εργασιακής σύμβασης όταν αυτή συνδέεται με φύλλο σε κάθε στάδιο. Είτε αυτό είναι κατά την πρόσληψη, είτε κατά την ομαλή λειτουργία της σύμβασης, είτε κατά την περίοδο της μητρότητας, αλλά και ακόμα περισσότερο κατά την επιστροφή μετά τη μητρότητα, που έχουμε τερατουργήματα συναντάμε πολλές φορές σε περιπτώσεις που έχουμε αλλαγή καθηκόντων, αεράκ του λόγου αυτού, μείωση μισθού, εξαναγκασμό σε παρέτηση. Όλα αυτά είναι συναφή. Και θα ελέγχονται. Πολύ πιο αυστηρά εννοώ θα ελέγχονται, γιατί ούτως ή άλλως ελέγχονται.
0: Πολύ ωραία. Κύριε Καρούζο, όπως πάντοτε μας τα λέτε απλά, κατανοητά, και να ξέρουν οι άνθρωποι που εργάζονται, να ακούνε, να μαθαίνουν για τα δικαιώματά τους, γιατί πλέον είναι και πολλά πράγματα είναι καταγεγραμμένα. Δηλαδή, αν πας μέσα και κοιτάξεις, βλέπεις πόσα παίρνεις, πόσα σου κρατάνε για αυτό, για εκείνο, για τ' άλλο. Πρέπει να είναι ενημερωμένοι οι εργαζόμενοι και να μην φοβούνται να ρωτήσουν για να διεκδικήσουν. Όσο διεκδικούν, τόσο θα προχωράνε τα πράγματα.
1: Ωραία, και εγώ συμφωνώ. Θα σας πω μόνο και κλείνοντας ότι ο τίτλος της κοινωνικής οδηγίας είναι η ενίσχυση εφαρμογής της αρχής της ισότητας αμοιβής μεταξύ ανδρών και γυναικών για όμοια εργασία ή για εργασία αυτής της αξίας. Αυτό λοιπόν είναι πολύ σημαντικό. Πάμε σε άλλες εποχές. Το εργατικό δίκαιο στην χώρα μας είναι ενωσιακό δίκαιο και παράγεται φυσικά στην Ευρωπαϊκή Ένωση πρωτογενώς.
0: Πολύ ωραία, ευχαριστούμε.
1: Ευχαριστώ και εγώ.
0: Γεια σας. Real FM.
2: Τάκη, δεν πιστεύω να λες τα προσωπικά μου στον προσωπικό σύμβουλο της Εθνικής.
3: Τι λες βρε Μπούμπη, σαν τι να λέω.
2: Τι έγινε στο πάρκο χτες, σε ποιον γάβγησα προχτές, ξέρεις, τα δικά μου.
3: Όχι Μπούμπη μου, για το στεγαστικό λέμε.
2: Και τι λέτε.
3: Στην αρχή μου έλυνα απορίες για το δάνειο και τώρα που πήραμε τα χρήματα, είναι δίπλα μου συνέχεια για ό,τι χρειαστώ. Για τις δόσεις, το επιτόκιο, για ό,τι αφορά το στεγαστικό μας. Απλά και ανθρώπινα.
2: Α, οκ. Άρα δεν μιλάτε για μένα δηλαδή. Άρα με κρύβεις. Αυτό το παίρνω προσωπικά.
3: Ναι, αλλά αν πάρεις λιχουδιά...
2: τότε το ξεπέρνω προσωπικά. Τάκης και Μπούμπης.
4: Σήμερα, στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Real FM 97,8 στις 2. Φωτιά έχουν πάρει τιμές πετρελαίου και καυσίμων λόγω της παρατεταμένης κρίσης στη Μέση Ανατολή. Η βενζίνη αγγίζει πανελλαδικά τα 2 ευρώ και 12 λεπτά. Δυσίωνες εκτιμήσεις των πρατηριούχων ότι θα φτάσει στα 2,15 μέχρι το τέλος της εβδομάδας. Άγριο έγκλημα μέσα στο ψυχιατρίο στο Δαφνί. Τρόφιμο στραγγάλισε τον συγκατοικό του μετά από έντονο καυγά. Επί μια μισή ώρα προσπαθούσαν οι γιατροί να τον επαναφέρουν χωρίς αποτέλεσμα, λέει ο πρόεδρος της ΠΟΕΔΗΝ. Ιστορική διάκριση για το Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο σημείωσε ρεκόρ ανόδου σε διεθνή κατάταξη και συγκαταλέγεται στα 100 κορυφαία ιδρύματα παγκοσμίως σε 4 επιστημονικά πεδία. Σε ποιους τομείς πέτυχε υψηλές διακρίσεις?
5: Ο Βασίλης Τερζάκης και η Ελισάβετ Σαλαμάρα στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Real FM 97,8 καθημερινά στις 2 το μεσημέρι.
6: Να σου πω κάτι. Η μαμά μου είναι βοηθός του Peter Pan. Διαβάζει συνέχεια από το τάμπλετ για να βάλει φυλακή τους κακούς πειρατές.
7: Αλήθεια λέει. Σπουδάζω ναυτιλιακό δίκαιο.
8: Το μέλλον σου χωράει παντού, ακόμα και στη μητρότητα. Συνέχισε τις μεταπτυχιακές σου σπουδές στην ναυτιλία, την πληροφορική, τη διοίκηση επιχειρήσεων, την υγεία και την εκπαίδευση από το χώρο σου. Μάθε τώρα για τα εξαποστάσεως προγράμματα του Πανεπιστημίου Frederick, αναγνωρισμένα από το ΔΟΑΤΑΠ. Εξασφάλισε τη θέση σου στο frederickuniversity.gr ή κάλεσε στο 210-710-1410.
9: Έχει ο καιρός γυρίσματα. Αλλά εσείς έχετε Inverter Αγγλία Θερμότητας Baxi και απολαμβάνετε απόλυτη άνεση κάθε εποχή. Ζέστη το χειμώνα, δροσιά το καλοκαίρι, ζεστό νερό όλο το χρόνο. Baxi, ο πρωταγωνιστής της Αγγλίας Θερμότητας. Οι Αγγλίες Θερμότητας Baxi συμμετέχουν στο πρόγραμμα Αλλάζω Σύστημα Θέρμανσης και Θερμοσύφωνα. Υδρομαρή.
10: Clear as the sky. Μια ιστορία αγάπης για δύο μάτια που ήθελαν να δουν πολλά. Μα η κούραση και η ξηρότητα έκαναν τα πάντα πιο δύσκολα. Και τότε οι οφθαλμικές σταγόνες Bepanthen με αλουρονικό ήρθαν για να καθαρίσουν το τοπίο. Bepanthen Eye Drops. Ενυδατώνουν και ανακουφίζουν τα μάτια σας από κόπωση, ερεθισμό και ξηρότητα. Από την Bayer.
11: Δαμάστε τα θηρία. Έκθεση λατομείο στο Λιτόχωρο Πιερίας. 29 με 31 Μαΐου. Δείτε τις ζωντανές επιδείξεις και κάντε test drive. Έλα στη δράση.
12: Εύχομαι να είχα ένα ειδικό ποδήλατο για να κάνω βόλτες στο κήπο.
13: Επειδή κάθε παιδική ευχή αξίζει να βρίσκει το δρόμο της, η Αβίν στηρίζει το έργο του Make-A-Wish Ελλάδος και κάνει πραγματικότητα ευχές παιδιών με σοβαρές ασθένειες. Γιατί και σε αυτή τη διαδρομή φροντίζουμε να είμαστε μαζί. Αβίν.
14: Χτίζεις, ανακαινίζεις ή υλοποιείς δημόσια και ιδιωτικά έργα. Κάνε την επιλογή που σέβεται το περιβάλλον. Η Σάνκε αναλαμβάνει τη διαχείριση και επεξεργασία αποβλήτων από εξκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις, συμβάλλοντας ενεργά στην κυκλική οικονομία με τη δημιουργία δευτερογενών δομικών υλικών. Το μεγαλύτερο εγκεκριμένο σύστημα ανακύκλωσης ΑΕΚ πανελλαδικά με 150 μονάδες και 1.500 συλλέκτες. Ανακυκλώνουμε συνειδητά. Με τη Σάνκε θέλουμε να χτίσουμε ένα βιώσιμο μέλλον για τα παιδιά μας. Sanke.gr. Ανακύκλωση που αφήνει η αξία.
15: Τρεις Εργενίδες.
16: Άχρηστη.
15: Ένα μωρό.
16: Αγάπη μου. Ζουζούνα μου.
15: Μπαίνει ξαφνικά στη ζωή τους.
17: Και όλα ανατρέπονται.
18: Από το πουθενά.
15: Εντάξει, όχι από το πουθενά, μην το πιάσουμε τώρα αυτό.
18: Σόπα, αγαπούλα μου, σόπα.
17: Μα πώς είναι δυνατόν κάτι τόσο μικρό να παράγει τόση βρώμα.
18: Όμως μετά από μία.
15: Τι θα γίνει, θα πούμε όλο το έργο τώρα.
17: Ένα μωρό για τρεις.
19: Από 22 Μαΐου στο καλοκαιρινό θέατρο Αθηνά.
17: Διονύσης Ατζαράκης.
15: Ζήσης Ρούμπος.
18: Χάρης Χιώτης.
15: Μαρία Βασιλάτου. Πέτρος Ιωάννου. Μαριλένα Λιακοπούλου.
19: Και η Ελένη Καρακάση.
17: Απόδοση σκηνοθεσία Θέμης Μαρσέλου.
15: Ένα μωρό για τρεις στο θέατρο Αθηνά.
20: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

Συνεχίζουμε λοιπόν εδώ. Πρέπει να σας πω ότι ο ψηφιακός κόσμος είναι πανέμορφος, είναι φοβερός, είναι όμως και γεμάτος δυνατότητες και προκλήσεις που χρειάζονται καθοδήγηση και στήριξη. Άρα για να πας μέσα και να τον αξιοποιήσεις, είναι καλό να έχεις κάποιον που όταν τον χρειαστείς θα του ζητήσεις βοήθεια, να σου εξηγήσει και να σε προφυλάξει. Το Ίδρυμα Vodafone έχει δημιουργήσει το TOZI, μια δωρεάν εφαρμογή που ενημερώνει, εμπνέει, προστατεύει σε αυτόν τον κόσμο. Μέσα στην ενότητα Κόσμος θα το βρείτε, όπου οι έφηβοι μπορούν να βρουν άρθρα, βίντεο, podcasts και να έχουν μια ασφαλή πλοήγηση στο διαδίκτυο. Στο MySpace μπορούν να εκφράζουν ελεύθερα τις απόψεις τους. Μπορούν να συνδέονται με τη γραμμή υποστήριξης Ελίζα όταν χρειάζονται βοήθεια. Είναι το 10454, 10454 η γραμμή Ελίζα. Και το TOZI γενικότερα λειτουργεί σαν ένας ψηφιακός μέντορας για μια πιο ασφαλή και ισορροπημένη digital καθημερινότητα. Θα τα βρείτε σε App Store και Play Store όπως συνήθως και περισσότερα μπορείτε να μάθετε στο vodafone.gr. Δεν έχω πολλά ακόμη να σας πω, διότι δεν έχω και το χρόνο να σας τα πω. Οπότε αύριο εδώ θα είμαστε, πρώτο ο Θεός, να προσέχετε παρακαλώ πολύ.

0: Real FM. Η Μίρκα Παπακωνσταντίνου στο ενώπιο σενοπείο. Η μεγάλη κυρία της υποκριτικής αφηγείται τη σπουδαία διαδρομή της. Η ρόλη που άφησαν ιστορία στο θέατρο, στον κινηματογράφο και την τηλεόραση και οι συνεργασίες που τη σημάδεψαν. Οι αναμνήσεις από τους κορυφαίους σταθμούς της προσωπικής της ζωής. Ο έρωτας και τα λάθη. Η Μίρκα Παπακωνσταντίνου ανοίγει την καρδιά της στον Νίκο Χατζηνικολάου στο ενώπιο σενοπείο. Αυτή την Πέμπτη, 1/4 πριν από τα μεσάνυχτα, στον Αντένα.
1: Τα ημερολόγια του Φρεντερίκ Σοπέν. Μια μαγική μουσικοθεατρική παράσταση βασισμένη σε αυθεντικές επιστολές. Στο ρόλο του Σοπέν ο Ανδρέας Κωνσταντίνου. Στο πιάνο η Τατιάνα Παπαγεωργίου. Κυριακή 24 Μαΐου στο Θέατρο του Οδείου Αθηνών. Προπόληση more.com.
2: Οι από πάνω κάνουν ανακαίνιση στο μπάνιο. Εμείς πότε θα πάμε για πλακάκια?
3: Μεθαύριο, Φανούλα μου.
2: Σίγουρα?
3: Ναι, σου λέω. Άσε και τ' άλλο. Μου σύστησαν ένα πλακά που μου είπε πως δεν χρειάζεται να ξυλώσω τα παλιά μας πλακάκια.
2: Σοβαρά? Και πώς θα γίνει αυτό?
3: Θα τα κολλήσει με κόλλα πλακιδίων Gold της Durostick. Και θα αρμολογήσει με εποξιδικό αρμόστοκο Duropoxy που δεν λεκιάζει και δεν αλλάζει η απόχρωσή του όσα χρόνια και αν περάσουν.
2: Μπράβο, Προκόπη μου! Θα γλιτώσει με τα μπάζα και τη φασαρία. Είσαι θησαυρός.
4: Για να μάθετε περισσότερα, επισκεφτείτε το www.durostick.gr.
5: Durostick. Προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
6: Τι σημαίνει να έχεις πιο πολύ κάθε μέρα? Σημαίνει να έχεις το Ion UT με πιο πολύ design ιταλικής υπογραφής, πιο πολύ αυτονομία έως 430 χιλιόμετρα και μόνο από 22.400 ευρώ με το πρόγραμμα Κινούμε Ηλεκτρικά 3. Κλείσε ένα Ion UT Test Drive σήμερα. Ion. Tomorrow feels human.
7: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία. www.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
8: Το Γεωτεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας διοργανώνει ημερίδα με θέμα Εγάλεο και ποικίλο όρος.
9: Πράσινη υποδομή. Απαραίτητη για μια ανθεκτική και βιώσιμη πόλη. Την Παρασκευή 22 Μαΐου στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Κορυδαλού από τις 9 το πρωί έως τις 3.30 το απόγευμα.
8: Ελάτε να σχεδιάσουμε μαζί την πόλη του αύριο. Γιατί το πράσινο είναι η δύναμή μας.
9: Με τη χρηματοδότηση του Πράσινου Ταμείου. Εξωστρεφής δράσης 2026.
10: Τι σκέφτεται κάποιος που αντιμετωπίζει διατροφικές προκλήσεις?
11: Δεν έχω όρεξη να φάω και χάνω βάρος.
12: Στη δύσκολη μάχη που δίνω, η διατροφή είναι σημαντική.
10: Ακούσια απώλεια βάρους, ανάρρωση, ογκολογική θεραπεία. Εκεί, διατροφικός σου σύμμαχος είναι τα ειδικά θρεπτικά σκευάσματα Fortimel υψηλής πρωτεΐνης και ενέργειας. Fortimel. Δώσε βάρος σε όσα έχουν αξία. Ενημερώσου από τον ιατρό ή το φαρμακοποιό σου. Μάθε περισσότερα στο δώσεβάρος.gr. Προϊόντα γνωστοποιημένα στον ΕΟΦ.
13: Ω, το γλάτωσε! Έλα μπρο, πάμε κι εμείς. Μισό να πιω νερό.
14: Αν έχεις πιει νερό με τη χούφτα σου από τη βρύση στο ανοιχτό, τότε ξέρεις πως είμαστε από πάντα δίπλα στο μπάσκετ. Παίζουμε στην ίδια ομάδα, σεβόμαστε κάθε σταγόνα. ΕΙΔΑΠ. Επίσημος χορηγός του EuroLeague Final Four της Αθήνας, presented by Etihad.
15: Ψάχνεις έπιπλα με ποιότητα και άνεση? Στην Κοτσόπουλος Home ξεκίνησαν οι ανοιξιάτικες εκπτώσεις. Μοντέρνα έπιπλα ελληνικής κατασκευής Κοτσόπουλος Home με έκπτωση 30 έως 40%. Μόνο για λίγες μέρες από 9 έως 23 Μαΐου. Δείτε τις ανανεωμένες τιμές στο κοτσόπουλος.gr ή βρείτε μας στα καταστήματά μας στο Μαρούσι και στο Παλαιό Φάληρο και ανανεώστε το σπίτι σας.
16: Θέλετε να αυξήσετε την αποδοτικότητα της επιχείρησής σας? Ένα εξελιγμένο ERP σύστημα είναι το κλειδί. Στη Revival Consulting Services προσφέρουμε ολοκληρωμένες λύσεις μηχανογράφησης, σχεδιασμένες και προσαρμοσμένες στην επιχείρησή σας. Αυτοματοποίηση και εξοικονόμηση χρόνου. Όλα σε ένα σύστημα. Μάθετε περισσότερα στο revivalsa.com ή στο 210-515-6800. Revival Consulting Services. Καινοτομία στα μέτρα σας.
17: Λοιπόν, πριν ξεκινήσεις, να σου εξηγήσω τους κανόνες. Είναι πολύ απλό. Βλέπεις μπεργεράκι, τρως μπεργεράκι, κερδίζεις ευρώ.
18: Αχα.
17: Μετά πέφτεις πάνω σε πίτσα, τρως πίτσα, κερδίζεις ευρώ. Και όταν δεις παγωτό...
18: Κατάλαβα. Τρως παγωτό, κερδίζεις ευρώ. Μα καλά, τι είδους παιχνίδι είναι αυτό?
17: Παιχνίδι? Εγώ για το box σου λέω. Στο box, όσο τρως, κερδίζεις ευρώ. Γιατί με κάθε παραγγελία σου, μαζεύεις πόντους που γίνονται ευρώ. Και αν κάνεις repeat τις παραγγελίες σου, explore νέα καταστήματα ή παραγγέλνεις στο Happy Hour, κερδίζεις ακόμα περισσότερα ευρώ. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.
19: Πίσω από τα φώτα, στηρίζοντας τους δικούς σου να πάνε μπροστά. Αυτή δεν είναι η πιο παλιά και ανθρώπινη ιστορία ενέργειας? Στο Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας είμαστε κοντά σας εδώ και 168 χρόνια. Ανάψαμε τα πρώτα φώτα της χώρας και από τότε δεν σταματήσαμε ποτέ να δίνουμε ενέργεια σε όλα όσα καθορίζουν την ιστορία μας και διαμορφώνουν το μέλλον. Με ρεύμα, φυσικό αέριο και έξυπνες λύσεις ενέργειας καλύπτουμε καθημερινά τις ανάγκες του σπιτιού και της επιχείρησης με συνέπεια, εμπιστοσύνη και την πιο ζεστή ανθρώπινη σχέση. Εδώ και 168 χρόνια δίνουμε την ενέργειά μας για εσάς. Φυσικό αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας. Μπείτε στο φυσικοαεριοελλάδος.gr και μάθετε περισσότερα για την ενέργειά μας.
20: Προ καλοκαιριού, προ ζέστης, προ τέξιο. Πρωτοποριακά με τις περισσότερες πιστοποιήσεις ποιότητας, ενεργειακής απόδοσης και προστασίας UV. Υφάσματα σκίασης υψηλής αντοχής σε πάνω από 200 χρώματα και σχέδια. Η πρώτη επιλογή για την ενεργειακή θωράκιση του σπιτιού σας και με το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Tendopana Protection. Προστασία με ουσία.
21: Real FM. Η ώρα είναι 2.

0: Καλό σας μεσημέρι, κυρίες, κύριοι. Είναι Τετάρτη, 20 Μαΐου σήμερα, με την ξέφρενη κούρσα ανόδου της τιμής του μαύρου χρυσού στις διεθνείς αγορές και με τον σοκαριστικό στραγγαλισμό τροφίμου στο Δαφνί από άλλον ασθενή. Είναι δύο ακριβώς. Είστε πάντα συντονισμένοι στον Real FM και το κεντρικό δελτίο ειδήσεων αρχίζει τώρα.
1: Στα μικρόφωνα ο Βασίλης Ταρζάκης και η Ελισάβετ Σαλαμάρα.
0: Η επικαιρότητα σε τίτλους διαμορφώνεται ως εξής.
1: Φωτιά έχουν πάρει οι τιμές πετρελαίου και καυσίμων λόγω της παρατεταμένης κρίσης στη Μέση Ανατολή. Σταθερά πάνω από τα 110 δολάρια το βαρέλι κινείται το Brent στις διεθνείς αγορές. Στην Ελλάδα η αμόλυβδη αγγίζει τα 2,12 ευρώ. Ενώ παράγοντες της αγοράς εκτιμούν ότι μέχρι το τέλος της εβδομάδας μπορεί να φτάσει ακόμη και τα 2,15.
0: Το Ιράν ζητεί επίμονα μια συμφωνία, δήλωσε ο Τραμπ, αφήνοντας ωστόσο ανοιχτό το ενδεχόμενο νέου ισχυρού πλήγματος. Αν πραγματοποιήσεται νέες επιθέσεις, ο πόλεμος θα επεκταθεί πέραν της Μέσης Ανατολής και θα συντριβείται, προειδοποιούν οι φρουροί της Επανάστασης.
1: Σε εξέλιξη είναι οι έρευνες για τα αίτια που προκάλεσαν τη μυστηριώδη οσμή, κυρίως στα νότια προάστια, ανησυχώντας τους κατοίκους. Μεταξύ των σεναρίων που εξετάζονται είναι εργασίες που γίνονται στην ναυπηγοεπισκευαστική ζώνη του περάματος, αλλά και ο καθαρισμός δεξαμενής, δεξαμενόπλοιο που είναι αγκυροβολημένο ανοιχτά της Αίγινας, όπως δηλώνουν ειδικοί στον Real FM.
0: Ανέβηκαν οι τόνοι στην Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας της Βουλής που συνεδριάζει για τις υποκλοπές. Ο Νίκος Ανδρουλάκης σχολίασε αιχμηρά την απουσία του εισαγγελέα του Αρείου Πάγου Κωνσταντίνου Τζαβέλα, κάνοντας λόγο για αδικαιολόγητη άρνηση ανώτατου κρατικού λειτουργού να λογοδοτήσει ενώπιον της Βουλής. Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟ κάλεσε επίσης τον διοικητή της ΕΥΠ, Θεμιστοκλή Δεμήρη, να παραδώσει άμεσα το φάκελο της υποθεσής του, προειδοποιώντας ακόμα και με προσφυγή στη δικαιοσύνη κατά παντός υπευθύνου.
1: 55.000 τηλεφωνικές κλήσεις προς φορολογούμενους οι οποίοι έχουν ληξει πρόθεσμες οφειλές ή απλήρωτες δόσεις ρυθμίσεων σχεδιάζει η ανεξάρτητη αρχή δημοσίων εσόδων με στόχο την άμεση τακτοποίηση των υποχρεώσεών τους προς την εφορία. Στο μικροσκόπιο βρίσκονται κυρίως τα νέα χρέη.
0: Σε δύο φάσεις θα τεθεί σε εφαρμογή το νέο διευρυμένο πρόγραμμα Ανακαινίζω Νοικιάζω. Η πρώτη θα αφορά στα κλειστά ακίνητα που μπορούν να επιστρέψουν στην αγορά και η δεύτερη στις κατοικίες που χρησιμοποιούνται ήδη για ιδιοκατοίκηση. Αναλυτικά στοιχεία για το χρονοδιάγραμμα.
1: Άγριο έγκλημα σημειώθηκε στο ψυχιατρικό νοσοκομείο στο Δαφνί. 48χρονο τρόφιμο στραγγάλισε 59χρονο ασθενή, με τον οποίο νοσηλευόταν στον ίδιο θάλαμο έπειτα από έντονο καυγά. Επί μια μισή ώρα προσπαθούσαν οι γιατροί να τον επαναφέρουν χωρίς αποτέλεσμα, λέει ο πρόεδρος της ΠΟΕΔΗΝ. Ο δράστης έχει συλληφθεί.
0: Κινηματογραφική διάρρηξη τα ξημερώματα στο Πόρτο Ράφτη. Άγνωστοι έριξαν φορτηγάκι πάνω σε μηχάνημα ανάληψης χρημάτων έξω από σούπερ μάρκετ, άρπαξαν τις κασετίνες με τα μετρητά και εξαφανίστηκαν. Βιντεοληπτικό υλικό εξετάζει η αστυνομία για να χαρτογραφήσει τη διαδρομή τους.
1: Η ιστορική διάκριση για το Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο σημείωσε ρεκόρ ανόδου σε διεθνή κατάταξη και συγκαταλέγεται στα 100 κορυφαία ιδρύματα παγκοσμίως σε 4 επιστημονικά πεδία. Σε ποιους τομείς πέτυχε υψηλές διακρίσεις?
0: Φιλοξενούμε ένα σημαντικό γεγονός για την Ελλάδα. Με εκατομμύρια οπαδούς να το παρακολουθούν σε περισσότερες από 200 χώρες, ανέφερε σε μήνυμα το Πρωθυπουργός εν ώψη του Final Four της Ευρωλίγκα που αρχίζει την Παρασκευή στο ΆΚΑ.
1: Μετά από 22 χρόνια, η Arsenal κατέκτησε το πρωτάθλημα της Premier League μία αγωνιστική πριν από το φινάλε της διοργάνωσης και μετά την ισοπαλία με 1-1 που έφερε η δεύτερη Manchester City με την Bournemouth.
0: Και στα του καιρού βροχές και σποραδικές καταιγίδες σε Ανατολική Μακεδονία, Θράκη, Ανατολική Στερεά, Εύβοια και σποράδες. Άνεμοι βόρειο-δυτικοί ως 6 μποφόρ. Συννεφιά σε Αττική και Θεσσαλονίκη με τη μέγιστη θερμοκρασία στους 27 βαθμούς Κελσίου. Διαδοχικά κύματα αστάθειας το Σαββατοκύριακο.
2: Η κίνηση στους δρόμους.
1: Ο Παναγιώτης Βολάνιος θα μας ενημερώσει σε ποια σημεία παρατηρούνται οι περισσότερες δυσκολίες στο λεκανοπέδιο Αττικής.
3: Με τεμποδίων διεξάγεται η κυκλοφορία στο κέντρο της Αθήνας, στη Σαρδιτού Βασιλείος Κωνσταντίνου Βασιλής Σοφίας και στην Ομόνοια σε σταδίου Μάρνη και Πατησίων. Αυξημένη κίνηση στην άνδο της Κηφισίας, ανατμήματα σε Πανόρμου Μαρούση και στην κάθοδο από Ψυχικό μέχρι Πανόρμου. Κυκλοφοριακή δυσχέρεια στην άνδο του Κηφισού από Ρέντι μέχρι Εγάλεο και από κάτω Πατήσια μέχρι Αγίους Αναργύρους. Ουρές σχηματίζουν τα οχήματα στο ρεύμα εισόδου της λεωφόρου Αθηνών από Ελαιώνα μέχρι Εγάλεο και στο ρεύμα εξόδου στην Ακαδημία Πλάτωνος. Η ταλαιπωρία των οδηγών συνεχίζεται στο ρεύμα προς Αθήνα της Πειραιός από Ομόνοια μέχρι Θησίο και από Μοσχάτο μέχρι Φάληρο. Καθυστερήσεις σημειώνονται στο ρεύμα προς Γλυφάδα της Ποσειδόνος, στο ύψος του Παλαιού Φαλήρου και στο ρεύμα προς Πειραιά από Ελληνικό μέχρι Άλυμο. Στο κόκκινο η Αλιπέδου, Κόνωνος και Γούναρη γύρω από το λιμάνι του Πειραιά.
2: Το θέμα της ημέρας.
0: Δεν έχει φρένο η ξέφρενη κούρσα ανόδου της τιμής του μαύρου χρυσού στις διεθνείς αγορές λόγω των απειλών που ανταλλάσσουν οι Ηνωμένες Πολιτείες και Ιράν και της αβεβαιότητας για το μέλλον της πολεμικής σύραξης. Σταθερά πάνω από τα 110 δολάρια το βαρέλι κινείται το Brent, πυροδοτώντας ντόμινο ανατιμήσεων σε βασικά καταναλωτικά προϊόντα και υπηρεσίες. Στην Ελλάδα η αμόλυβδη ξεπερνά τα 2 ευρώ και 12 λεπτά το λίτρο και οι εκτιμήσεις δεν είναι ευίωνες. Στο 1,84 έχει ανέλθει η τιμή του πετρελαίου κίνησης, η οποία χωρίς την επιδότηση στην Αντλία θα είχε ξεπεράσει τα 2 ευρώ το λίτρο. Οι μετακινήσεις κοστίζουν πλέον πολύ ακριβά και το κόστος της ενεργειακής κρίσης που μετακυλείται σε όλα γονατίζει, Δημήτρη Χριστούλια, τους πάντες.
4: Πάμε να δούμε, Βασίλη, τι γίνεται σήμερα με την τιμή του πετρελαίου Brent, που πραγματικά μοιάζει με καρδιογράφημα, καθώς κάθε δήλωση του Αμερικανού Προέδρου Ντόναλντ Τραμπ επηρεάζει την τιμή του μαύρου χρυσού. Αυτή τη στιγμή πρέπει να σου πω ότι βρίσκεται το πετρέλαιο Brent σε 109 δολάρια το βαρέλι. Έχει μία μείωση της τάξης του 3%. Αυτό δεν σημαίνει τίποτα, διότι χτες είδαμε το πετρέλαιο Brent πάνω από τα 110-111, είχε φτάσει και 112 δολάρια το βαρέλι. Άρα η τιμή του Brent παίζει ένα καθοριστικό ρόλο και στις τιμές των καυσίμων της αμόλυβδης βενζίνης και του πετρελαίου κίνησης. Έτσι λοιπόν, σύμφωνα με πληροφορίες που έχουμε και μιλήσαμε πριν από λίγο με εκπροσώπους, με κορυφαίους εκπροσώπους των παρτηριούχων καυσίμων, μας είπαν το εξής. Αυτή τη στιγμή, όπως πολύ σωστά είπες, η αμόλυβδη βενζίνη, η μέση τιμή σε πανελλαδικό επίπεδο είναι 2 ευρώ και 12 λεπτά.
0: Δημήτρη, την είδαμε σε πολλά πρατήρια 2,13-2,14.
4: Και στην επαρχία 2,25 και 2,30, πρέπει να σου πω. Το θέμα με την αμόλυβδη βενζίνη πραγματικά έχει προκαλέσει πονοκέφαλο σε πολλούς οδηγούς αυτοκινήτων, οι οποίοι πραγματικά βλέπουν την τιμή να εκτοξεύεται. Μόνο την περασμένη εβδομάδα πρέπει να σου πω ότι η αμόλυβδη βενζίνη αυξήθηκε κατά 8 λεπτά. Άρα λοιπόν, μέχρι στιγμής, εάν δεν υπάρξει μια σημαντική αποκλιμάκωση του πετρελαίου Brent, βλέπουνε, το εκτιμάνε ότι η αμόλυβδη βενζίνη μέχρι την Παρασκευή ενδεχομένως να έχει φτάσει τα 2 ευρώ και 15 λεπτά ή και μπορεί, Βασίλη, να τα έχουν ξεπεράσει.
0: Θα ξεπεράσουμε την τιμή όταν ξέσπασε η κρίση του Ρωσο-Ουκρανικού πολέμου, Δημήτρη, που ήταν 2,15 τότε και το είχαμε πρώτο θέμα σε όλα τα δελτία.
4: Ακριβώς. Τώρα, σε ό,τι αφορά το πετρέλαιο κίνησης, πολύ σωστά είπες ότι αν δεν υπήρχε η επιδότηση στην Αντλία, που πλέον είναι επιτακτική ανάγκη να υπάρχει παράταση του μέτρου και τον Ιούνιο, προκειμένου να μην ξεπεράσει τα 2 ευρώ το πετρέλαιο κίνησης, διότι δεν είναι ότι αυξάνει μόνο το κόστος μεταφοράς των πολιτών, των οικοκυριών. Είναι
0: ένα κόστος που μετακυλιέται σε όλους τους πολίτες.
4: Ακριβώς, και φαίνεται ήδη, Βασίλη, στον πληθωρισμό, ο οποίος έχει φτάσει στο 5,4% πλέον και κοντολογείς να σου πω τα εξής. Πλέον η αμόλυβδη βενζίνη έχει αυξηθεί σε πάνω από 35, 36, 37 λεπτά το λίτρο σε σχέση με την αρχή του πολέμου. Το πετρέλαιο κίνησης με την επιδότηση έχει αυξηθεί και πάλι 24-25 λεπτά. Όπως συνηθίζω να λέω στην Ελισάβετ, αυτή τη φορά θα το πω σε σένα, εάν πραγματικά θέλεις να βάλεις τη φθηνότερη αμόλυβδη βενζίνη, θα πρέπει να πεταχτείς εδώ κοντά μέχρι τη Φλόρινα ή να πάρεις το καράβι να πας μέχρι Τυχείο.
0: Γειτόνια στέλνουν, ναι, αν τους πάρω τηλέφωνο.
4: Και αν θέλεις πραγματικά, μακάρι, και αν θέλεις να πάρεις πετρέλαιο κίνησης, το φθηνότερο πετρέλαιο κίνησης είναι στην Πέρια. Μένει να δούμε τι θα γίνει. Πραγματικά υπάρχει αβεβαιότητα. Αυτό επίσης, Βασίλη, και κλείνω με αυτό που πρέπει να κρατήσουμε, είναι το εξής. Επειδή μας ρωτάνε πολλοί ακροατές τι θα γινότανε εάν σταμάταγε αύριο το πρωί ο πόλεμος, τι θα γινόταν με την τιμή του πετρελαίου Brent. Αυτή τη στιγμή βρίσκεται σε 110 δολάρια το βαρέλι. Οι οικονομολόγοι λένε ότι ακόμα και αύριο, εάν σταμάταγε ο πόλεμος, δεν θα έπεφτε κάτω από τα 80 δολάρια το βαρέλι η τιμή του πετρελαίου Brent, καθώς έχουν πληγεί σημαντικές υποδομές και δηληστήρια και λιμάνια στη Μέση Ανατολή. Άρα υπάρχει ένα πρόβλημα και δεν θα έπεφτε κάτω από τα 80 δολάρια το βαρέλι μέχρι το τέλος του χρόνου.
0: Θα απαιτηθεί πολύ καιρό για να φτάσουμε στα προσύραξη στη Μέση Ανατολή επίπεδα.
4: Και Κλείνω λέγοντας ότι τις επόμενες μέρες μένει να δούμε τι θα γίνει και με τις τιμές σε βασικά αγαθά όπως είναι τα τρόφιμα, να δούμε και εκεί αν θα υπάρξουν κάποιες ανατιμήσεις. Θα είμαστε εδώ να παρακολουθούμε το θέμα από κοντά.
0: Να σε ευχαριστήσουμε, Δημήτρη.
1: Και πώς να μην πάρουν αλήθεια φωτιά τα καύσιμα από τη στιγμή που η κρίση στη Μέση Ανατολή και οι απειλές για στρατιωτική κλιμάκωση συνεχίζονται με αμύωτη ένταση. Τα ξημερώματα ο Τραμπ δήλωσε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες θα τελειώσουν τον πόλεμο με το Ιράν πολύ γρήγορα, ενώ νωρίτερα είχε αφήσει ανοιχτό το ενδεχόμενο νέας επίθεσης κατά της Τεχεράνης. Την ίδια ώρα, ο Ιρανός Υπουργός Εξωτερικών Άραχτσι προειδοποιούσε ότι η χώρα του είναι έτοιμη να καταστρέψει περισσότερα αμερικανικά αεροσκάφη σε περίπτωση που οι δύο πλευρές οδηγηθούν ξανά σε πολεμική σύγκρουση. Θα συνδεθούμε με τον Θανάση Τσίτσα στη Νέα Υόρκη.

0: της επόμενης εβδομάδας. Αποκάλυψε μάλιστα ότι ήταν μια ώρα μακριά από την απόφαση να εξαπολύσει ένα νέο κύμα επιθέσεων, σπάζοντας την εκεχηρία. Παράλληλα, ο αντιπρόεδρος J.D. Van έστειλε και αυτός διφορούμενα μηνύματα, μιλώντας για πρόοδος διαπραγματεύσεις μέσω Πακιστάν, αλλά διευκρίνησε ότι οι ΗΠΑ έχουν γεμίσει τα όπλα και κρατούν το δάκτυλο στη σκανδάλη. Παρά τις διαδοχικές απειλές, οι διαπραγματεύσεις παραμένουν σε αδιέξοδο και οι απειλές του Τραμπ φαίνεται να χάνουν την αξιοπιστία τους. Το Κατάρ ζήτησε να δοθεί περισσότερος χρόνος στη διπλωματία, ενώ οι αναλυτές εκτιμούν ότι καμία από τις δύο πλευρές δεν επιθυμεί νέο πόλεμο, ωστόσο καμία δεν είναι διατεθειμένη να αναλάβει το πολιτικό κόστος των αναγκαίων παραχωρήσεων. Οι ίδιοι αναλυτές εκτιμούν ότι οι στόχοι της κυβέρνησης Τραμπ εμφανίζονται ασταθείς και μεταβαλλόμενοι, ενώ η Ιρανική ηγεσία θεωρεί ότι κάθε ένδειξη συμβιβασμού ερμηνεύεται από τον Τραμπ ως αδυναμία και οδηγεί σε νέες απαιτήσεις. Γι' αυτό επιλέγει να παραμείνει αμετακίνητη μέχρι οι ΗΠΑ να δηλώσουν πρώτες ότι ο πόλεμος τελείωσε. Η στάση αυτή, σύμφωνα με τους ίδιους αναλυτές, δεν αποδίδεται μόνο σε ιδεολογία, αλλά και στην πεποίθηση ότι η αμερικανική στρατηγική είναι απρόβλεπτη και χωρίς ξεκάθαρο τέλος.
1: Σέρνεται μια κατάσταση με συνέπειες που όλοι βλέπουμε για τον πλανήτη. Την ίδια ώρα συνεχίζονται και οι Ισραηλινές επιδρομές στο νότιο Λίβανο, παρά την υποτιθέμενη εκεχηρία, με νεκρούς και τραυματίες. Να ευχαριστήσουμε πολύ τον Θανάση Τσίτσα.
2: Να αλλάξουμε θέμα και κλίμα. Στο σκοτάδι παραμένουν οι έρευνες για την προέλευση της έντονης οσμής που κάλυψε την ατμόσφαιρα, κυρίως στις περιοχές των νοτίων προαστίων. Οι αρμοδοί μετά από ελέγχους διαβεβαίωσαν ότι δεν υπήρξε διαρροή. Παρόμοιες αναφορές για δυσάρεστη οσμή είχαν γίνει ένα μήνα πριν. Η Σοφία Γαλάνη, με βάση τις εκτιμήσεις των ειδικών, θα προσπαθήσει τώρα να μας διαφωτίσει για το τι προκάλεσε την έντονη δυσάρεστη οσμή που προκάλεσε αναστάτωση στους κατοίκους όλου του λεκανοπεδίου σχεδόν.
3: Ναι, γιατί συνεχίζονται οι έρευνες και οι έλεγχοι προκειμένου να εντοπιστεί η αιτία της έντονης οσμής που έγινε αισθητή στα νότια προάστια της Αθήνας, προκαλώντας ανησυχία στους κατοίκους. Οι έλεγχοι που έγιναν στο δίκτυο διανομής και σε διάφορες εγκαταστάσεις δεν διαπίστωσαν διαρροή ή άλλο πρόβλημα. Οι έρευνες ωστόσο συνεχίζονται, καθώς παρόμοιο περιστατικό είχε παρατηρηθεί και πριν από ένα μήνα, όπως είπες. Δεν υπάρχει ένδειξη αυξημένων ρήπων με τα έως τώρα δεδομένα των σταθερών μετρητών, όπως ανέφερε σε ανακοίνωσή του το Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας. Παράλληλα, επισημαίνεται ότι δεν έχει διαπιστωθεί μέχρι στιγμής βλάβη στις εγκαταστάσεις της Ρεβιθούσας ή σε άλλο σημείο του δικτύου. Όπως ανέφερε το Υπουργείο, σε επικοινωνία με το Κέντρο Επιχειρήσεων του Λιμενικού Σώματος, πραγματοποιήθηκαν επίσης εκτενείς έλεγχοι σε πλοία μεταφοράς αερίου, χωρίς να έχει αναφερθεί κάποιο περιστατικό. Τη δική του εκτίμηση για τη μυστηριώδη οσμή που αναστάτωσε χθες στα νότια προάστια έκανε ο καθηγητής περιβαλλοντικής μηχανικής Δημοσθένης Αριγιάννης. Όπως δήλωσε στο Real FM ο ίδιος, πως ανατολίζεται σε δύο σενάρια σχετικά με την προέλευσή της.
4: Πηγαίνει στη θάλασσα του Σαρονικού. Είναι τα δύο κύρια σενάρια. Ένα είναι από τη Σαλαμίνα πέραμα, όπου γίνονται εργασίες διάλυσης και επισκευής πλοίων. Εκεί λοιπόν θα μπορούσαν να έχουν κινητοποιηθεί αυτές οι ουσίες, να έχουν βγει στον αέρα η διαδικασία επισκευής ή διάλυσης ενός πλοίου στην περιοχή αυτή. Ή εργατικά να είναι από ένα δεπτυξανόπτο που είναι αγκυροβολημένο έξω από την Αίγινα. Εκεί είναι ένας κλασικός τόπος πυρήνας αγκυροβολίων στον Σαρονικό, το οποίο κάνει καθαρισμό του δεξαμενίστου. Κινητοποιείς ό,τι υπολείμματα υπάρχουν, εκ των οποίων είναι προσδοκημένες αυτές τα υπολείμματα, αυτές οι ουσίες, οι οποίες είναι τυπικές ουσίες, δηλαδή είναι εύκολα στον αέρα και θα μυρίζουν έντονα.
3: Δεν είναι κάτι το οποίο πρέπει να μας ανησυχεί, δεν είναι κάτι επικίνδυνο.
4: Όχι, δεν θα έλεγα ότι μας ανησυχεί. Είναι ουσίες που ουσιαστικά είναι πρόσθετα που βάζουμε εμείς, οι άνθρωποι, οι μηχανικοί, για να μπορούμε να εκμηλατούμε την πιθανή διαρροή. Άρα το συστήμα δεν είναι φυσικό αέριο που έχει διαρρεύσει, είναι μόνο το πρόσθετο το οποίο κινητοποιήθηκε από τις πηγές αυτές των μέτρων μεταφορών, δηλαδή στα ξεμενόπλια. Είτε έτσι είτε αλλιώς, είναι κάτι το οποίο δεν μας επηρεάζει από όψη τοξικότητας. Μας επηρεάζει από όψη κακής οσμής. Περιμένουμε λίγο να δούμε τα αποτελέσματα χημικών αναλύσεων του αέρα για να δούμε την ανίχνευση αυτή των αντίστοιχων πραγμάτων των μορίων αυτών στην ατμόσφαιρα της Αττικής. Αυτό θα επιβεβαιώσει δηλαδή αυτή την ανάλυση του ασύλου προηγουμένως.
3: Στη θαλάσσια ρήπανση απέδωσε το φαινόμενο ο Κωνσταντίνος Φιτιάνος, καθηγητής χημίας του περιβάλλοντος του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, μιλώντας στην εκπομπή του Μάνου Νιφλή και του Μπάμπη Παπαδημητρίου.
5: Η θεωρία δική μου, η άποψη δική μου είναι ότι προέρχεται καταρχάς από τη θάλασσα. Mm. Δεν τόσα χρόνια που ψάχνουμε, ούτε διαρροές υπάρχουν από αέρια ούτε τίποτα. Λοιπόν, τη θάλασσα και συγκεκριμένα λόγω ρήπανσης, τα φύκια, ξέρετε, εμφανίζονται δύο φορές το χρόνο. Την άνοιξη και το φθινόπωρο. Έχουμε απότομα αύξηση θερμοκρασίας, οπότε έχουμε αύξηση της παραγωγής του φυτοπλακτών και αυτά κάποια στιγμή όταν φτάσει στο μάξιμο της παρασύρουν και αποσυντίθεται. Και πλέον το οξυγόνο δεν επαρκεί για την αποσύνθεσή τους, με αποτέλεσμα να εκλείονται αερόδες συνθήκες.

0: Δικαστήστε από αναερόβηση, κλείονται δίσους μαέριο όπως είναι οι Μαρκαπτάνες, το Εδρό, το Μεθάνιο κτλ. Κατά την άποψή μου, αυτό οφείλεται και στην Αθήνα, γιατί στην Αθήνα, από ό,τι διάβασα, δεύτερη φορά πάλι Μάιο παρουσιάστηκε. Δεν είναι σύμπτωση αυτό. Μπορεί να γίνει και σε αυτό μια μόνιμη κατάσταση.
1: Στην πολιτική επικαιρότητα τώρα και στην τριήμερη με τοπική σύγκρουση που αναμένεται στη Βουλή μέχρι τις υποκλοπές και τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Η αρχή έγινε με την Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας που συνεδριάζει για την υπόθεση των υποκλοπών. Με επιστολή που απέστειλε το πρωί ο εισαγγελέας του Αρείου Πάγου, Κωνσταντίνος Τζαβέλας, αρνείται να παραστεί στη συνεδρίαση επικαλούμενος λόγου συνταγματικής τάξης. Γεγονός που προκάλεσε την έντονη αντίδραση του Νίκου Ανδρουλάκη, ο οποίος σχολίασε δεικτικά ότι ο κ. Τζαβέλας προτίμησε να απέχει από τη λογοδοσία παρότι είχε υπογράψει ο ίδιος διατάξεις παρακολούθησης. Παράλληλα, ο πρόεδρος του Πασόκα έστρεψε τα πειρά του και κατά του διοικητή της ΕΥΠ, Θεμιστοκλή Δεμήρη. Για όλες τις τελευταίες εξελίξεις από την Επιτροπή θα μας ενημερώσει τώρα ο Γιώργος Λικουρέτζος.
2: Καλό μεσημέρι από τη Βουλή, όπου εδώ πριν από λίγη ώρα ολοκληρώθηκε η συνεδρία της Επιτροπής Θεσμών και Διαφάνειας. Ήταν προγραμματισμένη για τη μία το μεσημέρι η δεύτερη συνεδρίαση με την ακρόαση του εισαγγελέα του Αρείου Πάγου, του κυρίου Τζαβέλα. Αρχίζουν από αυτό, ματαιώθηκε προφανώς η συνεδρίαση μετά την επιστολή την οποία απέστειλε σήμερα το πρωί ο εισαγγελέας του Αρείου Πάγου προς τον πρόεδρο της Επιτροπής Θεσμών, τον κύριο Μπούρα. Ο κύριος Τζαβέλα επί της ουσίας υποστήριξε ότι δεν υπάρχει κανένα αίρισμα στο Σύνταγμα το οποίο να δικαιολογεί την κλίση του εισαγγελέα του Αρείου Πάγου στη Βουλή. Υποστήριξε ότι αυτό θα προσέβαλε τη συνταγματική διάκριση των εξουσιών και θα δημιουργούσε μια σχέση υπεροχής της μιας εξουσίας έναντι της άλλης, εν προκειμένου της Βουλής, της νομοθετικής εξουσίας έναντι της δικαστικής.
1: Γιατί έχει υπάρχει πρόβλεψη στον κανονισμό της Βουλής για κλίση και ακρόαση δικαστικών λειτουργών.
2: Επί της ουσίας, ο κ. Τζαβέλας αυτό που ισχυρίζεται είναι ότι η διάταξη στον κανονισμό της Βουλής, η οποία προβλέπει την κλίση ανωτά των δικαστικών λειτουργών, δεν ερίδεται στο Σύνταγμα και ως εκ τούτου είναι απαράδεκτη και δεν μπορεί να εφαρμοστεί. Από εκεί και πέρα, όπως πολύ σωστά είπε η Ελισάβετ, προκάλεσε μια μεγάλη αναστάτωση στην συνεδρίαση της Επιτροπής η επιστολή του κ. Τζαβέλα με τα κόμματα της αντιπολίτευσης να κάνουν λόγο για μια απαράδεκτη άρνηση από τον εισαγγελέα του Αρείου Πάγου να προσέλθει στην Επιτροπή, χαρακτηρίζοντας μάλιστα ως απαράδεκτη και την απόφαση της πλειοψηφίας χωρίς συζήτηση να ματαιώσει τη συνεδρία της Επιτροπής προκειμένου να μην συζητηθεί η υπόθεση του κ. Τζαβέλα. Αυτό που έγινε ήταν η συνεδρίαση, η πρώτη συνεδρίαση με την ακρόαση του διοικητή της ΕΥΠ, του κυρίου Δεμήρη. Ναι. Εκεί πρέπει να σας πω ότι ήταν μια πολύ επεισοδιακή συνεδρίαση με πάρα πολύ υψηλούς τόνους στις περίπου 5 ώρες που διήρκεσε η Επιτροπή.
1: Να υποθέσουμε κυρίως ανάμεσα στον κύριο Δεμήρη και στον κύριο Ανδρουλάκη.
2: Ακριβώς. Φαίνεται ότι το θέμα το οποίο απασχόλησε την Επιτροπή ήταν η παρακολούθηση του κυρίου Ανδρουλάκη και οι λόγοι αυτής. Σύμφωνα με την αντιπολίτευση, ο κύριος Δεμήρης υποστήριξε ότι υπήρχε μεν έγγραφο το οποίο είχε τους λόγους, περιλάμβανε τους λόγους της παρακολούθησής του και όπως είπε μάλιστα αυτό παραδόθηκε και στην ανεξάρτητη αρχή για τη διασφάλιση του απορρίτου των επικοινωνιών. Ωστόσο, ο κύριος Δεμήρης φέρεται να έχει υποστηρίξει ότι δεν το έχει δει ποτέ. Μια φράση η οποία προκάλεσε πολύ μεγάλη αναστάτωση και πολύ έντονες διαμαρτυρίες από την πλευρά κυρίως του Νίκου Ανδρουλάκη, του Προέδρου του ΠΑΣΟΚ, ο οποίος πρέπει να σας πω ότι ήταν παρόν σήμερα στο μεγαλύτερο μέρος.
1: Και αυτό δείχνει και το μεγάλο ενδιαφέρον από την πλευρά της αντιπολίτευσης. Ήταν παρούσα και η κυρία Κωνσταντοπούλου.
2: Πολύ σωστά, πολύ σωστά.
1: Άρα δύο αρχηγοί κομμάτων αντιπολίτευσης έδωσαν το παρόν σήμερα.
2: Σωστά, στην συνεδρία της Επιτροπής Θεσμών. Το δεύτερο θέμα το οποίο έχει προκύψει είναι ότι επειδή κατά τον κανονισμό της Βουλής η συνεδρία είναι απόρριτη, διεξήχθη επειδή αφορά σε θέμα το οποίο ανάγεται στις αρμοδιότητες της Εθνικής Υπηρεσίας Πληροφοριών, δεν υπήρχε τηλεοπτική κάλυψη και με βάση τον κανονισμό θα πρέπει και τα μέλη της Επιτροπής να διαφυλάσσουν το απόρριτο και μετά τη λήξη της συνεδρίασης. Ωστόσο, διέρευσαν αυτούς οι διάλογοι από κόμμα της αντιπολίτευσης, από τον διάλογο που είχαν ο κύριος Ανδρουλάκης με τον κύριο Δεμήρη. Είναι χαρακτηριστικό ότι με τη λήξη της συνεδρίασης της Επιτροπής, ο βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας, ο κύριος Νότης Μηταράκης, φώναζε στους διαδρόμους ότι εδώ έχει διαπραχθεί αυτόφορο κακούργημα και θα πρέπει να επέμβουν άλλες αρχές.
1: Βάζεις μια νοτελεία, Γιώργο, για να ακούσουμε εμείς πώς σχολίασε την υπόθεση των υποκλοπών. Η Νάντια Γιανακοπούλου, βουλευτής του ΠΑΣΟΚ, μίλησε νωρίτερα στην εκπομπή του Νίκου Χατζηνικολάου με τον Αντώνη Δελατόλα.
3: Εδώ πέρα υπάρχει ένα μείζον θέμα. Ένα μείζον θέμα που έχει εκθέσει ανεπανόρθωτα την κυβέρνηση και αποτελεί ένα πλήγμα στο κράτος δικαίου, έτσι δεν είναι? Υπάρχουν πολύ σοβαρά θέματα για τα οποία πρέπει να δοθούν απαντήσεις. Πάρα πολύ σοβαρά ζητήματα τα οποία έχουν προκύψει και από τις δηλώσεις του κύριου Ντίλιαν, που ναι, είναι υπόδικος, όμως και πάλι δημιουργούνται ερωτήματα. Πρέπει αυτά να ψαχτούν. Δημιουργούνται ζητήματα που πρέπει να απαντηθούν. Πρέπει να απαντηθούν αυτά λοιπόν τα θέματα και γι' αυτό εμείς ζητούμε να υπάρξει στην Εξεταστική Επιτροπή, να συσταθεί Εξεταστική Επιτροπή πάνω στα νέα θέματα και νέα ερωτήματα τα οποία έχουν προκύψει το τελευταίο διάστημα. Υπάρχει και μια πάρα πολύ μεγάλη εκκρεμότητα. Η εφαρμογή και η υλοποίηση της απόφασης του ανώτατου δικαστηρίου για να υπάρξει ενημέρωση του Νίκου Ανδρουλάκη για τον λόγο της παρακολούθησής του. Σε αυτό αντιλαμβάνεστε ότι είναι εκτεθειμένη κυβέρνηση και προσωπικά ο κύριος Μητσοτάκης.
1: Οι εντάσεις, βέβαια, Γιώργο, έχουν αρχίσει από χθες με την τροπολογία για επιτάχυνση της εκδίκασης ποινικών υποθέσεων που αφορούν βουλευτές. Η Ευρωπαίη Εισαγγελέα, η κυρία Κοβέση, εμφανίζεται δυσαρεστημένη από τη ρυθμίση αυτή, επισημένοντας ότι επιχειρεί να αποκλείσει τους Ευρωπαίους εισαγγελείς. Τι ακριβώς προβλέπει η τροπολογία και τι απαντάει η κυβέρνηση, Γιώργο?
2: Επί της ουσίας, η τροπολογία προβλέπει ότι ειδικά για τα πλημελήματα, τα οποία αφορούν σε υποθέσεις οι οποίες έχουν να κάνουν με βουλευτές και για τους οποίους έχει αρθεί ασυλία, από τη μέρα που θα έρεται η ασυλία του βουλευτή, το ανώτατο σε 5 μήνες θα πρέπει να έχει εκδοθεί απόφαση. Θα πρέπει να έχει λήξει η εκδίκαση της υπόθεσης. Είναι για την ελληνική δικαιοσύνη ένας πάρα πολύ σύντομος χρόνος σε σχέση με τα όσα...
1: Πολύ στενά χρονικά όρια, ναι.
2: Ακριβώς. Και προκαλεί και την... Νομίζω ότι αυτός είναι και ο λόγος για τον οποίο αντιδρά η κυρία Κοβέση, ότι αν θα μπορείς μέσα σε αυτό το χρόνο να υπάρξει μια κανονική έρευνα, προκειμένου να οδηγηθεί και η δικαιοσύνη σε μια κανονική απόφαση, προκειμένου να έχει συγκεντρώσει και όλα τα στοιχεία. Ο κύριος Φλωρίδης, ωστόσο, εχθές ο Υπουργός Δικαιοσύνης, υποστήριξε ότι όχι μόνο ήταν ενήμερη η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, αλλά ήταν και σύμφωνη με το περιεχόμενο της τροπολογίας. Κατατέθηκε, ωστόσο, μια νομοτεχνική βελτίωση αργά το βράδυ, προκειμένου να μην υπάρχουν αμφισημείες. Νομίζω ότι πολύ καλά κάνεις και θέτεις το ζήτημα της έντασης, όπως έθεσες και το συνέδεσες με το καυτό 48ωρο το οποίο έρχεται στη Βουλή αύριο με την πρόταση για την συγκρότηση Επιτροπής Προτατικής Εξέτασης. Θυμίζω, είναι πρόταση που έχει έρθει από το ΠΑΣΟΚ και από ΣΥΡΙΖΑ και Νέα Αριστερά, κοινή πρόταση κατά των πρώην Υπουργών του Αγροτικής Ανάπτυξης του κ. Λιβανού και της κ. Σαραμπατζή. Ενώ σήμερα ενημερωθήκαμε και επισήμως από τον πρόεδρο της Βουλής, τον κ. Κακλαμάνη, ότι την Παρασκευή το πρωί, αμέσως μετά δηλαδή τη συζήτηση για την προανακριτική, θα ακολουθήσει η συζήτηση επί του αιτήματος που έχει υποβάλει το ΠΑΣΟΚ για σύσταση Εξεταστικής Επιτροπής για τις υποκλοπές. Και εκεί φαίνεται ότι θα έχουμε μια πάρα πολύ μεγάλη μάχη, διότι σήμερα στη διάσκεψη των Προέδρων δεν ετέθη καθόλου το ζήτημα της απαιτούμενης πλειοψηφίας. Οι πληροφορίες λένε...
1: Αν θα είναι 120 ή αν θα είναι η απόλυτη πλειοψηφία.
2: Ναι. Η Νέα Δημοκρατία θα υποστηρίξει ότι είναι ζήτημα το οποίο άπτεται στην εθνική άμυνα και γι' αυτό ακριβώς το λόγο δεν μπορεί να συνεχιστεί με τις πλειοψηφίες που ορίζει το δικαίωμα της μειοψηφίας, δηλαδή το 120, αλλά θα πρέπει να υπάρξει 151. Σε αυτή την περίπτωση, αν η Νέα Δημοκρατία δεν στηρίξει το αίτημα, προφανώς και δεν θα έχουμε συγκρότηση Εξεταστικής Επιτροπής.
1: Πάντως, και να κλείσουμε με αυτό, Γιώργο, την παράσταση έκλεψε για μία ακόμα φορά η Ζωή Κωνσταντοπούλου χθες. Είχε σφοδρή αντιπαράθεση τόσο με τον κύριο Φλωρίδη όσο και με βουλευτές του ΚΚΕ.
2: Πολύ σωστά. Υπήρξε μια πολύ έντονη αντίδραση της κυρίας Κωνσταντοπούλου στα όσα είπε ο κύριος Φλωρίδης, με την πιο χαρακτηριστική αναφορά ότι εγώ είμαι δικηγόρος και δεν μπορώ να λύσω το πρόβλημά σας. Η κυρία Κωνσταντοπούλου αντέδρασε πάρα πολύ έντονα. Μετά από λίγη ώρα είχε έναν καυγά με τον προεδρεύοντα, τον κύριο Λαμπρούλη, ο οποίος είναι βουλευτής του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδος, που σε μια μορφή διαμαρτυρίας προφανώς σηκώθηκε από το έδρανο του Προέδρου, διέκοψε τις συνεδρίες και αποχώρησε. Και εκεί, με κλειστές τις κάμερες, η κυρία Κωνσταντοπούλου αντιπαρατέθηκε φραστικά πάρα πολύ έντονα με τη βουλευτή του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδος, την κυρία Κομνηνάκα, με την συζήτηση να κυριαρχείται από τα σόγια, από τα ξαδέρφια του καθενός και της καθεμιάς.
1: Συγκλονιστική διάλογη. Να ευχαριστήσουμε πολύ τον Γιώργο Λικουρέτζο για το πλούσιο ρεπορτάζ.
4: Τηλεφωνικές κλήσεις σε 55.000 οφειλέτες προγραμματίζει η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων με σκοπό να κινητοποιηθούν για την εξόφληση των χρεών τους. Οι κλήσεις αυτές θα ισοδυναμούν με τελευταία ειδοποίηση για τακτοποίηση των υποχρεώσεων και όσοι δεν συμμορφωθούν κινδυνεύουν με κατασχέσεις τραπεζικών λογαριασμών ή και πληστηριασμούς περιουσιακών στοιχείων. Το ζήτημα, βέβαια, Κασιανή Βραχά, είναι να μας πεις τον τηλεφωνικό αριθμό μέσω του οποίου θα μας καλεί η ΑΔΕ να τον γνωρίζουμε.
5: Δυστυχώς, Βασίλη, δεν έχουμε τον αριθμό ακόμη, γιατί δεν έχουν αρχίσει και οι κλήσεις, οι 55.000 κλήσεις που σχεδιάζει η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων προς φορολογούμενους, οι οποίοι είτε έχουν λήξει πρόθεσμες οφειλές και απλήρωτες δόσεις ρυθμίσεων, είτε δεν έχουν υποβάλει δηλώσεις ΦΠΑ για την τακτοποίηση των υποχρεώσεών τους προς την εφορία. Την ώρα λοιπόν που τα ληξιπρόθεσμα χρέη ξεπερνούν τα 114 δισεκατομμύρια ευρώ και οι φορολογούμενοι έχουν ρυθμίσει μόλις τα 5 δισεκατομμύρια. εκατομμύρια. Οι τηλεφωνικές κλήσεις θα λειτουργήσουν ως ένα εργαλείο πρόληψης της περαιτέρω διόγκωσης οφειλών, με σκοπό αφενός τη φορολογική συμμόρφωση και την ενημέρωση των φορολογουμένων, αλλά και να αποφευθεί οι υποθέσεις αυτές να οδηγηθούν σε ελέγχους, δεσμεύσεις λογαριασμών ή και μέτρα αναγκαστικής ύσπραξης, όπως προανέφερες και εσύ.
4: Ποιοι θα είναι τώρα, Κασιανή, οι εντός εισαγωγικών τυχεροί που περιλαμβάνονται στη λίστα που θα δεχθούν αυτή τη δυσάρεστη κλήση?
5: Αυτοί οι τυχεροί λοιπόν είναι όσοι έχουν παλιές αλλά και πρόσφατες ληξιπρόθεσμες οφειλές και ειδικότερα όσες δεν έχουν πληρωθεί εμπρόθεσμα. Αυτοί που έχουν απλήρωτες δόσεις ρυθμίσεων και κινδυνεύουν να χάσουν τη ρύθμισή τους. Οι φορολογούμενοι που δεν έχουν υποβάλει περιοδική δήλωση ΦΠΑ εμπρόθεσμα. Τηλεφωνική κλήση θα λάβουν και όσοι δεν έχουν υποβάλει δήλωση φόρου μισθωτών υπηρεσιών εμπρόθεσμα. Και τέλος, εκείνοι που έχουν μια σειρά από φορολογικές υποχρεώσεις, όπως μη υποβολή δήλωση στοιχείων ακινήτων, υποβολή καινών δηλώσεων ΦΠΑ και άλλα. Στο επίκεντρο της ανεξάρτητης αρχής βρίσκονται οι λεγόμενες φρέσκες ληξιπρόθεσμες οφειλές, Βασίλη, γιατί δηλαδή τα χρέη που εμφανίζονται για πρώτη φορά, καθώς υπάρχουν μεγαλύτερες πιθανότητες να τακτοποιηθούν γρήγορα. Στόχος είναι να μπει φρένο στη δημιουργία μιας νέας γενιάς ληξιπρόθεσμων χρεών και να συμμορφωθεί τουλάχιστον το 60% των φορολογημένων που εμφανίζουν για πρώτη φορά οφειλές, ενώ παράλληλα η αρχή επιδιώκει να εισπράξει τουλάχιστον το 45% αυτών των χρεών. Παράλληλα, στο μικροσκόπιο μπαίνουν και οι μικροοφειλέτες προηγούμενων ετών, οι φορολογούμενοι με μικρά ποσά οφειλών, τα οποία παρέμειναν ανενεργά ή ξεχασμένα για μεγάλο χρονικό διάστημα. Με αυτή τη νέα πολιτική λοιπόν της ΑΔΕ, πριν να φτάσει η ώρα των κατασχέσεων και των δεσμεύσεων, τουλάχιστον θα προηγείται τηλεφωνική ειδοποίηση.
1: Στα τέλη Μαΐου με αρχές Ιουνίου αναμένεται να ανοίξει το νέο διευρυμένο πρόγραμμα Ανακαινίζω Νοικιάζω. Η εφαρμογή του θα γίνει σε δύο φάσεις, με την πρώτη να αφορά στα κλειστά ακίνητα που μπορούν να επιστρέψουν στην αγορά και τη δεύτερη στις κατοικίες που χρησιμοποιούνται ήδη για ιδιοκατοίκηση. Η Μέρη Παπακοσταντίνου θα μας ενημερώσει για το χρονοδιάγραμμα και τις προδιαγραφές του προγράμματος.
6: Νέο πρόγραμμα, Ελισάβετ, έρχεται για τις κατοικίες, όχι για αγορά, αλλά για ανακαινήσεις. Πρόκειται για το πρόγραμμα Ανακαινίζω, με συνολικό προϋπολογισμό 500 εκατομμύρια ευρώ, το οποίο έρχεται ως συμπλήρωμα του Σπίτι μου 2 και αφορά κατοικίες έως 120 τετραγωνικά μέτρα, χτισμένες μέχρι το 1990. Το νέο πρόγραμμα χρηματοδοτεί εργασίες για τη βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης του σπιτιού, όπως είναι η αλλαγή κουζίνας και μπάνιου, αντικατάσταση κουφουμάτων, ηλεκτρολογικές και υδραυλικές παρεμβάσεις, καθώς και ήπια ενεργειακή αναβάθμιση, η οποία τώρα μπορεί να προκύψει είτε από την αντικατάσταση παλιών air conditioning με αντλίες θερμότητας και άλλων συστημάτων θέρμανσης και ψύξης, είτε με την τοποθέτηση ηλιακού θερμοσύφωνα. Η πλατφόρμα τώρα για την προετοιμασία των αιτήσεων ανοίγει στα τέλη Μαΐου, όμως η επίσημη υποβολή και η έγκριση των χαμηλότοκων δανείων μέσω του Ταμείου Ανάκαμψης ξεκινά την 1η Σεπτεμβρίου. Στο πρόγραμμα, να πούμε, Ελισάβετ, ότι μπορούν να ενταχθούν όσοι διαθέτουν κατοικίες που είναι κλειστές τουλάχιστον για 3 χρόνια ή ιδιοκατοικούνται, αλλά οι ιδιοκτήτες δεν έχουν πόρους για να τις ανακαινήσουν. Η επιδότηση μπορεί να φτάσει έως 36.000 ευρώ ανακίνητο, καλύπτοντας από 60% έως και 90% του κόστους των εργασιών. Και να διευθυνθήσουμε ότι το ανώτατο ποσό όριζεται στα 300 ευρώ το τετραγωνικό μέτρο, ανάλογα με τα εισοδηματικά κριτήρια, ενώ το πρόγραμμα αφορά κατοικίες έως 120 τετραγωνικά μέτρα σε οικιστική περιοχή και, όπως είπαμε ήδη, δικαίωμα επιδότησης έχουν οι κατοικίες που η οικοδομική τους άδεια εκδόθηκε έως τις 31 Δεκεμβρίου του 1990. Να πούμε επίσης ότι ως προς τα εισοδηματικά κριτήρια, η αγορά τα χαρακτηρίζει ως περισσότερο ρεαλιστικά σε σχέση με τα παλαιότερα προγράμματα. Έχουν δικαίωμα συμμετοχής οι άγαμοι με εισόδημα έως και 25.000 ευρώ και οι έγκαμοι με εισόδημα έως και 35.000 ευρώ, ενώ το ετήσιο εισοδηματικό κριτήριο αυξάνεται κατά 5.000 ευρώ για κάθε ανήλικο παιδί. Η αντικειμενική αξία του κινήτου δεν πρέπει να ξεπερνά τις 300.000 ευρώ και αυτό ισχύει για όλους, ενώ για να ενταχθεί κάποιος στο πρόγραμμα πρέπει να κατέχει τουλάχιστον το 50% της επικαρπίας ή της πλήρης κυριότητας του ακινήτου. Να πούμε ακόμα ότι οι πόροι του προγράμματος, τα 500 εκατομμύρια δηλαδή, προήλθαν από τη μεταφορά πόρων του ΕΣΠΑ για προσιτή στέγη. Και όπως διευκρινίστηκε από το Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, το πρόγραμμα θα υλοποιηθεί σε δύο φάσεις. Στην πρώτη φάση θα ενταχθούν σπίτια που είναι κλειστά. Όταν όμως ολοκληρωθούν οι εργασίες ανακαίνησης και επισκευής με την επιδότηση, θα πρέπει να διατεθούν προς ενοικίαση για τουλάχιστον 5 χρόνια με σταθερό ενίκιο. Και αυτό γίνεται για να αυξηθεί η προσφορά στέγης. Ενώ στη δεύτερη φάση το πρόγραμμα θα ανοίξει και για τις ιδιοκατοικούμενες κατοικίες με παρόμοιες προϋποθέσεις, με στόχο μελλοντικά να μπορούν να απολυθούν σε προσιτές τιμές. Και ίσως τότε να αρχίσει να λύνεται και το πρόγραμμα της στέγης.
1: Μένει να δούμε αν, όπως είπες, αυτό το πρόγραμμα μπορεί να αμβλύνει κάπως την πίεση που παραμένει έντονη όσον αφορά το θέμα των ενοικίων. Να σε ευχαριστήσουμε πολύ, Μέρη.
4: Την ένταξη σε βαρέα και ανθυγίνα ένσημα των νοσηλευτών, των διασωστών του ΕΣΥ και των πληρωμάτων των ασθενοφόρων του ΕΚΑΒ προανήγγειλε η ηγεσία του Υπουργείου Εργασίας. Για σημαντική ρύθμιση που έρχεται να στηρίξει ένα δύσκολο επάγγελμα, μίλησε Αργυρό Μαυρούλη η Υπουργός Νίκη Κεραμέως.
7: Ναι, ουσιαστικά Βασίλη, περίπου 120.000 κόσμος είναι αυτός, αφορά το δημόσιο τομέα, γιατί να πούμε ότι οι νοσηλευτές στον ιδιωτικό τομέα βρίσκονται ήδη σε αυτό το καθεστώς ασφάλισης των βαρέων και αντιγίνων. Και τι θα αλλάξει για τη δική του ζωή, θεωρώ ότι θα μπορούν πλέον να βγουν στη σύνταξη στα 62 τους έτη και μάλιστα πλήρη σύνταξη, χωρίς να χρειάζεται και να απαιτείται πλέον τα 40 χρόνια ασφάλισης. Να πούμε όμως ότι αυτός ο κόσμος από τη μέρα που θα ανακοινωθεί η ένταξή του στα βαρέα και ανθυγίνα, θα πρέπει να καταβάλει υψηλότερες ασφαλιστικές εισφορές. Θα πρέπει οι ασφαλισμένοι, σύμφωνα με τον δικηγόρο Διονύση Ρίζο που επικοινωνήσαμε μαζί του, να δίνουν 2,2 επιπλέον ασφαλιστικές εισφορές και 1,4 θα καταβάλει επιπλέον το δημόσιο, προκειμένου να έχουν υψηλότερες, έτσι να βγουν υψηλότερες, με υψηλότερες εισφορές, να βγουν ταχύτερα στη σύνταξη. Είναι, όπως είπε και η Υπουργός, ένα δύσκολο επάγγελμα το οποίο χρειάζεται να ενισχυθεί. Έχει δοθεί ήδη το επίδομα σε αυτόν τον κόσμο ανθυγιεινής βαρέας και ανθυγιεινής απασχόλησης και μένει η ένταξή τους και στο ειδικό ασφαλιστικό καθεστώς.
4: Και σταματά και μια αδικία, Αργυρό, από ό,τι μας είπες, γιατί ίσχυε στον ιδιωτικό τομέα, ήταν ενταγμένη στα βαρέα. Ακριβώς, ισχύει. Ακριβώς. Αρχίζει εντωμεταξύ Αργυρό από σήμερα υποβολή αιτήσεων για τις παιδικές κατασκηνώσεις στις δημόσιες υπηρεσίες απασχόλησης.
7: Πριν από λίγο στις 2 άνοιξε η πλατφόρμα. Μπορούν όσοι ενδιαφέρονται να υποβάλουν τις αιτήσεις τους μέχρι τις 26 Μαΐου θα παραμείνει ανοιχτή. Αφορά 70.000 επιταγές για παιδιά να μπουν στο κατασκηνωτικό πρόγραμμα της ΔΥΠΑ από 6 μέχρι 16 ετών και οι κατασκηνώσεις ξεκινούν από τις 15 Ιουνίου μέχρι τις 10 Σεπτεμβρίου. Απαραίτητη κωδική του TaxisNet και μέσω της πλατφόρμας του Gov μπορούν να υποβάλουν κανονικά την αίτησή τους.
1: Μείνετε μαζί μας σε λίγο. Άγριο έγκλημα σημειώθηκε στο ψυχιατρικό νοσοκομείο στο Δαφνί. 48χρονος τρόφιμος στραγγάλισε 59χρονο ασθενή με τον οποίο νοσηλευόταν στον ίδιο θάλαμο.
8: Στο αυτοκίνητο, στους 97,8.
9: Στο γραφείο και στο κινητό σου, μέσα από το realplayer.gr.
8: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
10: Gifts at Attica. Χαρίστε τα ιδανικά δώρα στα αγαπημένα σας πρόσωπα που γιορτάζουν. Στα πολυκαταστήματα Attica, τον απόλυτο gifting προορισμό. Θα βρείτε ξεχωριστές fashion και beauty προτάσεις, καθώς και την Attica Gift Card που προσφέρει αμέτρητες επιλογές. Attica. You at your best.
11: Τι έπαθες?
12: Έσπασα το τζάμι της μπαλκονόπορτας. Τώρα πρέπει να παίρνω τηλέφωνο, να έρχονται μάστορες στο σπίτι να μετρήσουν, να φύγουν, να ξανάρθουν. Πότε θα βρω χρόνο για όλα αυτά?
11: Ταυτότητα έχεις?
12: Τι, θα χρειαστώ και ταυτότητα? Στην ταυτότητα είμαι 15 χρονών. Θα πρέπει να βγάλω καινούρια.
11: Του κουφώματος λέω. LVL Window ID έχεις?
12: Έχω.
11: Ωραία, τότε είναι απλό. Σκανάρεις το QR στο κούφωμα και βλέπεις ακριβώς αυτό που χρειάζεσαι. Πιστοποιήσεις, τύπο, διαστάσεις, αλλά και το ιστορικό του από τη μέρα που έχει παραγγελθεί. Εύκολα και γρήγορα με την πρώτη ψηφιακή ταυτότητα κουφώματος στην Ελλάδα.
12: Τέλεια, τώρα μου μένει χρόνος να βγάλω και εγώ νέα ταυτότητα.
13: LVL Window ID. Μία ακόμα καινοτομία από την LVL που αλλάζει τον τρόπο που βλέπεις το σπίτι σου. Δες τη ζωή αλλιώς μέσα από τα συστήματα αλουμινίου LVL.
14: Το βουνό είναι χαρά. Ξεκούραση, ηρεμία, ανάσα δροσερή, μέσα του καλοκαιριού την κάψα. Ζήσε το καλοκαίρι στην ορεινή Ελλάδα. Σε πάει ψηλά. Ανακάλυψέ την. Υπουργείο Τουρισμού. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
15: Η Health Aid συμπληρώνει την υγεία.
16: Ξύπνα Βασίλη! Για τον προστάτη παίρνουμε Προσταβιτάλ.
15: Εξειδικευμένη φόρμουλα για τον προστάτη. Προσταβιτάλ. Και κοιμήσου ήσυχος. Health Aid από τη Pharma Center με κέντρο την υγεία. Προϊόντα γνωστοποιημένα στον ΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν την ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
17: Hey κύριε, θέλω αυτοκίνητο που να έχει τα πάντα καλυμμένα.
18: Hertz Leasing.
17: Και σέρβις και τελικυκλοφορίας και ασφάλεια.
18: Hertz Leasing.
17: Να εξυπηρετούμε όμως και σε ένα κατάστημα δίπλα μου.
18: Hertz Leasing.
17: Δηλαδή εγώ απλά να οδηγώ και τα υπόλοιπα.
19: Hertz Leasing. Με πλήρες πακέτο υπηρεσιών, miles and bonus μίλια από την Aegean, bonus πόντους με τις κάρτες Alpha Bank Bonus και περισσότερα από 70 σημεία στην Ελλάδα. Hertz Leasing. Πάντα η καλύτερη απόφαση.
20: Δαμάστε τα θηρία. Έκθεση Λατομείο στο Λιτόχωρο Πιερίας, 29 με 31 Μαΐου. Δείτε τις ζωντανές επιδείξεις και κάντε test drive. Έλα στη δράση.
21: Ο τερματοφύλακας κάνει το βολέ και την κεφαλιά θα πιάσει.
22: Ο Πέτρος από το Παγκράτη.
21: Οι πιο μεγάλοι αγώνες παίζονται τώρα στο σαλόνι σου. Ζήσε κάθε μάτσα από μέσα με extra large τηλεοράσεις από τα Public. Παίξε μπάλα στην έδρα σου με δωρεάν μεταφορικά, μείον 50% στην επέκταση εγγύηση SafetyNet και άτοκα χωρίς κάρτα. Public.
23: Το μείον 50% στο SafetyNet αφορά τηλεοράσεις άνω των 55 ιντσών.
24: Πού είναι, τώρα εδώ ήτανε.
25: Μια φορά έγραψα αριθμό σε χαρτάκι και δεν το βρίσκω. Εσύ, πού είναι τώρα αυτό το πράγμα?
26: Γύρισε στον κόσμο ανάποδα μέχρι να βρεις νοσηλευτή κατοίκον. instahealth.gr και βρήκες την ειδικότητα που ψάχνεις άμεσα, εύκολα και οικονομικά στη νούμερο 1 πλατφόρμα πιστοποιημένων επαγγελματιών υγείας στην Ελλάδα για κατοίκον νοσηλεία. instahealth.gr, η ευκολία στην κατοίκον φροντίδα.
27: Τότε το ψαράκι είδε έκπληκτο τους φίλους του να μπαίνουν στο νερόσπιτό του.
28: Και του έφρεν και τούτα, μπαμπά.
29: Και τι δε θα δίνες για να μην διακοπεί αυτή η ιστορία? Επειδή το σπίτι σας είναι πολύτιμο για εσάς, στην Έργο κάνουμε την ασφάλιση πιο απλή για να απολαμβάνετε ανέμελα τις σημαντικές στιγμές της ζωής σας. Με την ασφάλιση κατοικίας Έργο My Home, διασφαλίζετε την περιουσία σας από απρόοπτα γεγονότα που μπορεί να επηρεάσουν την καθημερινότητά σας. Με μόνο από 12 ευρώ το μήνα, απολαμβάνετε πλήρη κάλυψη για καιρικά φαινόμενα, πυρκαγιά, σεισμό, πλημμύρα και άλλες μικρές ή μεγάλες ζημίες. Επιλέξτε το πρόγραμμα Έργο My Home που ταιριάζει στις ανάγκες σας και επωφεληθείτε από έκπτωση έως και 20% στον ένφια. Ενημερωθείτε στο ergoellas.gr ή επικοινωνήστε με τους πιστοποιημένους συνεργάτες μας, καθώς και με το δίκτυο της Τράπεζας Πειραιώς. Η τιμή είναι ενδεικτική και αφορά κατοικία με συγκεκριμένα χαρακτηριστικά. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Έργο ασφαλιστική. Απλά γιατί είναι σημαντικά.
30: Ξέρω το σώμα μου, το πώς κοιμάμαι και το budget μου. Ποιος τρόμος όμως μου ταιριάζει? Η απάντηση έρχεται από τους ειδικούς στον ύπνο. Bed & Bath. Πάνω από 45 διαφορετικοί τύποι στρωμάτων. Υβριδικά, χειροποίητα, με Too Cool τεχνολογία, Memory Foam και λατήρια με νανοτεχνολογία. Και πάντα με ενσωματωμένο ανόστρωμα. Άνεση, εμφάνιση, στήριξη, προστασία, τεχνολογία υφάσματος, εύκολο καθάρισμα. Και τώρα που ξέρω και την απόλυτη προσφορά, υβριδικό στρώμα House Vista από 1500 μόνο 750 ευρώ. Τώρα ξέρετε. Βρες και εσύ το δικό σου τύπο στρώματος στα καταστήματα Bed & Bath και bedandbath.gr.
31: Πάμε!
32: Μου ο πατέρας σου έχει τα γόνατά του.
33: Μπορεί να τρέξει.
34: Παίζει να βγει και πρώτος.
33: Μπράβο, πατέρα σου!
32: Παίρνει κάτι ενισχυτικό.
34: Ενισχυτικό και φυσικό.
32: Osteomove.
35: Osteomove. Για δυνατά οστά και αρθρώσεις, ευληγησία, περισσότερη ενέργεια και δύναμη.
36: Από την Natural Factors. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.

0: στους 97,8.
1: Σαράντα λεπτά μετά τις 2, κυρίες και κύριοι, επιστρέψαμε στον κεντρικό ραδιοθάλαμο του Real FM και στο αναλυτικό δελτίο ειδήσεων. Σοκαριστικό έγκλημα σημειώθηκε στο ψυχιατρικό νοσοκομείο στο Δαφνί. Πληροφορίες αναφέρουν ότι τρόφιμο στραγγάλισε άλλον ασθενή με τον οποίο νοσηλευόταν στον ίδιο θάλαμο. Οι αρχές λαμβάνουν καταθέσεις προκειμένου να διαπιστώσουν τι ακριβώς προηγήθηκε. Αναφορές Θεοδόση Πάνου κάνουν πάντως λόγο για έντονο καυγά μεταξύ των δύο, που γεννά και το ερώτημα εάν θα μπορούσαν οι εργαζόμενοι να είχαν προλάβει το στραγγαλισμό.
2: Βεβαίως, γεγονός είναι ότι προηγήθηκε ο καυγάς, τουλάχιστον σε αυτό το συμπέρασμα καταλήγουν οι αστυνομικοί του τμήματος Χαϊδαρίου που ερευνούν αυτή την εγκληματική ενέργεια, και όλα ξεκίνησαν γύρω στις 3.30 τα ξημερώματα, σε συγκεκριμένο δωμάτιο που νοσηλεύονταν δύο άτομα. Ένας ηλικία 48 ετών και ένας 59χρονος, και οι δύο με βαριά ψυχικά νοσήματα που φτάνουν ακόμα και την σχιζοφρένεια. Άγνωστο γιατί φαίνεται να ήρθαν στα χέρια, με αποτέλεσμα ο 48χρονος κυριολεκτικά να στραγγαλίσει τον 59χρονο άνδρα. Ακούγοντας την φασαρία, οι νοσηλευτές και οι υπεύθυνοι εκεί του ψυχιατρικού νοσοκομείου στο Δαφνί έτρεξαν αμέσως να δουν τι συμβαίνει, με αποτέλεσμα όμως δυστυχώς ένα αργά η επέμβασή τους, διότι την ώρα που κατάφεραν να μπουν μέσα στο δωμάτιο ήδη το έγκλημα είχε συντελεστεί. Βεβαίως ενημερώθηκε η αστυνομία, αστυνομικοί του τοπικού τμήματος έφτασαν στο σημείο, πέρασαν χειροπέδες στον δράστη, προσπάθησαν να του πάρουν κατάθεση, ωστόσο βρίσκονταν σε μια κατάσταση σοκ και παραλυρήματος, με αποτέλεσμα η κατάθεση προφανώς να είναι αδύνατη. Κατά συνέπεια δεν μπορούμε να γνωρίσουμε και το κίνητρο, με δεδομένο όμως ότι έχουμε να κάνουμε με ανθρώπους που έπασχαν από σοβαρά ψυχιατρικά νοσήματα.
1: Έπασχαν από σοβαρά ψυχιατρικά νοσήματα, μας λέτε εδώ Σιπάνου. Ενδεχομένως να μην έπρεπε να νοσηλεύονται και στον ίδιο θάλαμο. Κινηματογραφική ληστεία σημειώθηκε τώρα τα ξημερώματα σε αυτόματο μηχάνημα αναλήψεων έξω από σούπερ μάρκετ στο Πόρτο Ράφτη.
2: Ακριβώς, στο δεύτερο χιλιόμετρο του λεωφόρου Πόρτο Ράφτη, σε συγκεκριμένο σούπερ μάρκετ μεγάλο στην περιοχή, τοποθετημένο ένα αυτόματο ταμιακό μηχάνημα, το οποίο μάλιστα είναι του ευρωπαϊκού δικτύου και εξυπηρετεί και τουρίστες, καθώς το Πόρτο Ράφτη, η τουριστική άλλωστε περιοχή. Οι άγνωστοι οι οποίοι πραγματοποίησαν την κλοπή πήγαν εκεί με ένα κλεμμένο φορτηγό. Έδεσαν στο φορτηγό το ταμιακό μηχάνημα με ημάντες, αφού πρώτα το έριξαν με την ορμή, ανέπτυξαν ταχύτητα δηλαδή με το φορτηγό, και μετά το έσυραν κιόλας για να μπορέσουν να ανοίξουν το πίσω μέρος. Όντως τα κατάφεραν και αφαίρεσαν τις κασετίνες με τα χρήματα, οι οποίες σημειωτέω όμως ότι είναι παγιδευμένες με την λεγόμενη χρωμοπαγίδα. Αφαίρεσαν λοιπόν τις κασετίνες με τα χρήματα και διέφυγαν με άλλο όχημα που είχαν στην κατοχή τους, εγκαταλείποντας το κλεμμένο βαρύ όχημα στο σημείο που πραγματοποίησαν την κλοπή, παράβολα διάρρηξη του αυτόματου ταμιακού μηχανήματος.
3: Στη διεθνή επικαιρότητα, σε κατάσταση συναγερμού βρίσκεται η παγκόσμια κοινότητα μετά τη ραγδαία έξαρση του ιού έμπολα στο Κονγκό, με τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας να προειδοποιεί ότι το πραγματικό μέγεθος της εξάπλωσης παραμένει αχαρτογράφητο. Η εμφάνιση ενός σπάνιου και θανατηφόρου στελέχους, για το οποίο δεν υπάρχει εγκεκριμένο εμβόλιο, έχει προκαλέσει ήδη περισσότερους από 130 θανάτους, αναγκάζοντας μάλιστα Τζένι Κρυθαρά τις ΗΠΑ να επιβάλλουν ταξιδιωτικό μπλόκο και να εκενώσουν εσπευσμένα πολίτες τους προς τη Γερμανία.
4: Ελισάβετ, ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας εξέδωσε νέα ανακοίνωση για την ταχύτητα και την έκταση της επιδημίας έμπολα στο ανατολικό τμήμα της Λαϊκής Δημοκρατίας του Κονγκό. Όπως προειδοποίησε, η κατάσταση μπορεί να διαρκέσει περισσότερο από το αναμενόμενο, αναφέροντας χαρακτηριστικά πως δεν γίνεται να τελειώσει μέσα σε 2 μήνες. Οι τοπικές αρχές δηλώνουν ότι δυσκολεύονται να ανταποκριθούν στην επιδημία. Στο μεταξύ, περιορισμού στην είσοδο αλλοδαπών που έχουν ταξιδέψει στην Ουγκάντα, τη Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό ή το Νότιο Σουδάν τις τελευταίες 21 ημέρες έχουν ανακοινώσει τόσο οι ΗΠΑ όσο και η Ιορδανία. Μέχρι στιγμής έχουν καταγραφεί περισσότερα από 390 ύποπτα κρούσματα και τουλάχιστον 130 θάνατοι, όμως επειδή μάλλον έχει υπάρξει καθυστέρηση στην αναγνώριση της επιδημίας, αυτοί οι αριθμοί αναμένεται να μεγαλώσουν.
3: Και μιλάμε για περιοχές όπου οι υποδομές είναι υποτυπώδεις και ο υγειονομικός έλεγχος εξαιρετικά δύσκολος, αν σκεφτούμε ότι είναι περιοχές όπου υπάρχουν ένοπλες οργανώσεις, Τζένι. Τώρα, σε θρίλερ εξελίσσεται ο θάνατος του ιδρυτή της εταιρείας Mango, ο οποίος θεωρείται ο πλουσιότερος άνθρωπος της Καταλωνίας και σκοτώθηκε όταν έπεσε σε χαράδρα. Οι αρχές συνέλαβαν τον γιο του, με τον οποίο δεν είχε και τις καλύτερες σχέσεις. Ωστόσο, εκείνος κατέβαλε 1 εκατομμύριο ευρώ εγγύηση και δεν προφυλακίστηκε.
4: Συνελήφθη ο Τζόναθαν Άντιτς, αφέθηκε ελεύθερος μετά την καταβολή της εγγύησης. Πρόκειται για τον μεγαλύτερο γιο του ιδρυτή της Mango, του Ισακ Άντιτς, ο οποίος σκοτώθηκε τον Δεκέμβριο του 2024 πέφτοντας από βράχια κατά τη διάρκεια πεζοπορίας κοντά στη Βαρκελόνη. Ο γιος του επιχειρηματία δήλωνε αθώος καθ' όλη τη διάρκεια της πολύμηνης αστυνομικής έρευνας, όπως έκανε και ενώπιον του δικαστηρίου. Η υπόθεση ξεκίνησε ως ατύχημα, γρήγορα στράφηκε στο ενδεχόμενο της ανθρωποκτονίας. Ο Τζόναθαν Άντιτς ήταν μόνος με τον πατέρα του στις 14 Δεκέμβρη του 2024. Έπεφτε συνεχώς σε αντιφάσεις κατά τη διάρκεια των ερευνών. Σήμερα φαίνεται πως έπεισε όμως τους δικαστές, ενώ υπήρξαν και πολλές μαρτυρίες για τις κακές σχέσεις πατέρα και γιου.
3: Τζένι, σε ευχαριστούμε πολύ.
1: Σχέδιο ενίσχυσης των Ευρωπαίων αγροτών που δεν προλαβαίνουν τις ανατιμήσεις των λοιπασμάτων από τότε που άρχισε η σύραξη στη Μέση Ανατολή, υιοθέτησε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Τι περιλαμβάνει το σχέδιο αυτό, θα μας εξηγήσει αμέσως ο Βαγγέλης Αρετέος.
5: Η Κομισιόν παρουσίασε, Βασίλη, αυτό το σχέδιο δράση για τα λοιπάσματα, καθώς η κρίση στη Μέση Ανατολή και το φυσικό και το ακριβότερο φυσικό αέριο έχουν εκτοξεύσει τις τιμές, ιδίως στα ζωτούχα λοιπάσματα, μέχρι και 70% πάνω από το μέσο όρο του 24. Έτσι, το σχέδιο στοχεύει κυρίως σε τρία πράγματα: τη στήριξη των αγροτών, ενίσχυση της ευρωπαϊκής παραγωγής λοιπασμάτων και μείωση της εξάρτησης από εισαγωγές, χωρίς βεβαίως εγκατάλειψη των πράσινων στόχων. Η Κομισιόν φοβάται νέο κύμα αγροτικών κινητοποιήσεων, όπως σε Γαλλία, Γερμανία και Βέλγιο, και ήδη στο Ευρωκοινοβούλιο στο Στρασβούργο υπάρχει κινητικότητα.
1: Είχαν συγκεντρωθεί άλλωστε και χθες, Βαγγέλη, Γάλλοι αγρότες που διαμαρτυρόταν.
5: Ακριβώς. Ήταν και αυτό ένα από τα θέματα, αυτός ο φόβος Κομισιόν, που επέσφευσε όλο αυτό το σχέδιο. Επίσης, πρέπει να σημειώσουμε εδώ ότι σύμφωνα με τις δηλώσεις αξιωματούχων της Κομισιόν, αυτή τη στιγμή απομένουν περίπου 200 εκατομμύρια ευρώ στα αποθυματικά κρίσεων της κοινοτικής αγροτικής πολιτικής, και έτσι όλο αυτό το ποσό θα αρχίσει σιγά σιγά να διατίθεται για τη στήριξη των αγροτών μέσα από διάφορες διαδικασίες, όπως μεγαλύτερη ευελιξία στις προκαταβολές πληρωμών, ένα νέο σύστημα ρευστότητας, καλύτερη αξιοποίηση των στρατηγικών σχεδίων της ΚΑΠ και άλλες προτάσεις της Κομισιόν. Όσον αφορά την εγχώρια βιομηχανία λοιπασμάτων, η παραγωγή αυτή τη στιγμή παραμένει 10-15% κάτω από τα προπολεμικά επίπεδα, δηλαδή πριν από τον πόλεμο στην Ουκρανία. Αυτή τη στιγμή η Κομισιόν θέλει να προχωρήσει σε μια αναβάθμιση όλης αυτής της βιομηχανίας και θέλει επίσης να προβεί σε μια αντικατάσταση της τάξης του 20-40% των συνθετικών λοιπασμάτων από βιολογικές λύσεις, που κάτι που θα μπορούσε να μειώσει το κόστος σε περίοδους κρίσης. Βασίλη.
3: Ώρα για την καλή είδηση της ημέρας, που δεν είναι άλλη από την ιστορική διάκριση την οποία έλαβε το Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο. Σημείωσε ρεκόρ ανόδου σε διεθνή κατάταξη και συγκαταλέγεται στα 100 κορυφαία ιδρύματα παγκοσμίως σε 4 επιστημονικά πεδία. Η Πελαγία Κατσούλη θα μας πει σε ποιους τομείς πέτυχε υψηλές διακρίσεις.
6: Έτσι ακριβώς, Ελισάβετ, κυρίες και κύριοι, σπουδαία διάκριση σε 4 επιστημονικά πεδία για το Εθνικό Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο από τη Διεθνή Λίστα Αξιολόγηση. QS. Συνολικά όμως να πούμε ότι είναι 24 οι επιμέρους θεματικές περιοχές και τα επιστημονικά αντικείμενα στα οποία διακρίθηκε, όμως στη θέση 34 το κατατάσσει ο τομέας των κλασικών σπουδών και της αρχαίας ιστορίας, και στις θέσεις 51 έως 100 τα επιστημονικά πεδία της οδοντιατρικής, της αρχαιολογίας και της μηχανικής πετρελαίου. Να αναφέρουμε ενδεικτικά ότι σε επίπεδο βασικών θεματικών έχουμε του στους τομείς επιστήμες της ζωής και ιατρική, η οποία σημείωσε άνοδο 19 θέσεων και είναι στην 195η θέση παγκοσμίως. Ιδιαίτερα υψηλές επιδόσεις έχουμε για τα τμήματα της σχολής επιστημών υγείας, όπως η φαρμακευτική, η ιατρική και η νοσηλευτική. Είναι περίπου στις θέσεις 151 με 225. Η νομική έχει σημαντική βελτίωση, έχει περίπου 100 θέσεις πάνω ανέβει, βρίσκεται στις θέσεις 251 έως 300. Τα παιδιά της σχολής θετικών επιστημών, πληροφορική, μαθηματικά, βιολογία, χημεία, φυσική και περιβαλλοντικές σπουδές. Και να πούμε κλείνοντας έτσι ενδεικτικά ότι οι μεγαλύτερες νέες διακρίσεις, δηλαδή μπαίνουν για πρώτη φορά στην κατάταξη το 26, προέρχονται από το χώρο των ανθρωπιστικών σπουδών, φιλοσοφία, γλωσσολογία, μοντέρνες γλώσσες, αγγλική γλώσσα, λογοτεχνία και από το πεδίο πολιτικές επιστήμες και διεθνείς σπουδές. Έχουμε και άλλα τμήματα, αλλά
3: αυτό για να
6: πολύ...
3: μην γκρινιάζουμε μόνο για τα πανεπιστήμια μας επιλογή και να ευχηθούμε ανάλογη πορεία να έχουν και άλλα ιδρύματα της χώρας. Ευχαριστούμε πολύ.
0: Αθλητικά.
1: Καλωσορίζουμε στον κεντρικό ραδιοθάλαμο το Δημήτρη Σταυρακάκη. Αύριο, Δημήτρη, θα υπάρξει κρίσιμη συνάντηση του Εργίνα Ταμάν με τον ιδιοκτήτη της ΚΑΕ του Παραθηναϊκού, Δημήτρη Γιανακόπουλο.
7: Ναι, γιατί θα ξεκαθαρίσουν αύριο τι θα γίνει, για την επόμενη μέρα θα συζητήσουν. Σήμερα η πράσινη ΚΑΕ πριν από λίγο διευκρίνησε, επειδή υπήρξαν κάποιες φήμες στο διαδίκτυο για τέλος συνεργασίας με τον Τούρκο προπονητή, ότι η σημερινή προαιρετική προπόνηση στο κλειστό του Αγίου Θωμά έγινε κανονικά. Θυμίζουμε ότι οι παίκτες έχουν πάρει τριήμερο ρεπό από τον Τούρκο τεχνικό, ο οποίος επιστρέφει στην Αθήνα αύριο. Και μάλιστα στην ανακοίνωση που έχει βγάλει ΚΑΕ, Παναθηναϊκός ξεκαθαρίζει ότι η προγραμματισμένη προπόνηση θα γίνει κανονικά υπό τις εντολές του Τούρκου προπονητή. Φιλοξενούμε ένα σημαντικό γεγονός για την Ελλάδα, με εκατομμύρια οπαδούς να το παρακολουθούν σε περισσότερες από 200 χώρες, ανέφερε σε μήνυμά του ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης εν ώψη του Final Four της Ευρωλίγκας που αρχίζει την Παρασκευή στο κλειστό των Ολυμπιακών Εγκαταστάσεων. Το πρωί είχε συνάντηση στο Μέγαρο Μαξίμου με το CEO της Ευρωλίγκας Τζουζ Μπουνοένο και μίλησαν για διοργάνωση. Ανυπομονούμε να καλωσορίσουμε αθλητές οπαδούς τα μέσα ενημέρωσης για να αναδείξουμε τη φιλοξενία, το δυναμισμό και την ενέργεια της Αθήνας, ανέφερε στην ανάρτησή του ο Πρωθυπουργός. Πάμε τώρα στο ποδόσφαιρο. Συνέντευξη τύπου μέσα στον Ιούνιο, που θα μιλήσει για όλα τα ζητήματα γύρω από το σύλλογο, θα δώσει ο πρόεδρος της ΠΑΕ, Ολυμπιακός, Βαγγέλης Μαρινάκης, όπως αποκάλυψε πριν από λίγη ώρα ο αντιπρόεδρος της Ερυθρόλευκης ΠΑΕ, Κώστας Καραπαπάς, κατά τη διάρκεια της παρουσίασης των ειστήριων διαρκείας για τη νέα αγωνιστική περίοδο. Με τα κασκόλ και τη σημαία μας ψηλά είναι το σλόγγαν για τα νέα διαρκείας. Με τον κύριο Καραπαπά να αποκαλύπτει ότι ο Ολυμπιακός και την νέα αγωνιστική περίοδο θα συνεχίσει να αγωνίζεται στο Γεώργιος Καραϊσκάκης.
8: Ζητήσαμε το ΆΚΑ για να μπορεί να αγωνιστούμε και σαν δεύτερη έδρα και να μπορεί να αγωνιστεί ο Ολυμπιακός αν χρειαστεί να κάνει μια μετάβαση. Μάθαμε ότι ένα Ολυμπιακό ακίνητο, το οποίο το έχει πληρώσει ο ελληνικός λαός, έχει δοθεί με σύμβαση σε μια ΠΑΕ. Το παράξενο είναι ότι αυτό δεν προβλέπεται από πουθενά. Δηλαδή, δεν μπορεί ένα κρατικό ακίνητο, το οποίο είναι Ολυμπιακό έργο, να δίνεται σε μια ΠΑΕ για αποκλειστική χρήση. Αυτό δεν υπάρχει πουθενά. Το ξέρουν όλοι αυτό. Το ξέρουν και αυτοί που νομίζουν ότι έχουν την αποκλειστική χρήση και το ΆΚΑ και οι πάντες. Άρα εμείς λοιπόν κάνουμε όλα τα πράγματα προληπτικά.
9: Ένας τίτλος για την καμπάνια των διαρκείας με τα κασκόλ και τη σημαία μας ψηλά. Γνωρίζετε πολύ καλά όσοι έχετε εντρυφήσει στο γήπεδο του Ολυμπιακού στην καθημερινότητά μας ότι προέρχεται από το σύνθημα που αφορούσε στα 100 χρόνια του Συλλόγου και έχει να κάνει με το γεγονός ότι θέλουμε να πούμε ότι με σεβασμό στην ιστορία του Συλλόγου προχωράμε για τις επόμενες κατακτήσεις. Εμείς, όπως και αν πηγαίνει μια χρονιά, δεν σταματάμε ποτέ να ονειρευόμαστε πιο ψηλά και πιο πολλά πράγματα. Έχουμε μπροστά μας για τα επόμενα χρόνια έναν στόχο, ο οποίος είναι η συμπλήρωση των 50 πρωταθλημάτων. Όπως γνωρίζετε, και το πέμπτο αστέρι, αν θέλετε να το πείτε έτσι.
7: Ο αντιπρόεδρος του Ολυμπιακού, εκτός από το Γιώργο Καραϊσκάκη, που θα συνεχίσει να αγωνίζεται η ομάδα, όπως αποκάλυψε, αναφέρθηκε και σχολίασε για το γεγονός ότι το Ολυμπιακό Στάδιο, το οποίο η ομάδα έχει ζητήσει για δεύτερη έδρα, δεν μπορεί να δίνεται σε ΠΑΕ για όποια αποκλειστική χρήση, εννοώντας την ΠΑΕ Παναθηναϊκός. Τώρα, στο διεθνή χώρο, η Arsenal κατέκτησε το πρωτάθλημα της Premier League μετά από 22 χρόνια. Μια αγωνιστική πριν το φινάλε της διοργάνωσης, η Manchester City ήρθε ισόπαλη εκτός έδρας 1-1 με την Bournemouth και έτσι έμεινε στη δεύτερη θέση με 78 βαθμούς, η Arsenal 82 στην κορυφή, ό,τι και να γίνει κατακτά τον τίτλο. Τέλος, απόψε στις 10, μεγάλο παιχνίδι στην Κωνσταντινούπολη, τελικός για το Europa League, Aston Villa με την γερμανική Freiburg, τηλεοπτική μετάδοση από τον Αντένα.
0: Ο καιρός.
3: Οι υψηλές θερμοκρασίες αναμένονται αύριο, αλλά και αστάθεια από το μεσημέρι και μετά. Δεν αλλάζει το μοτίβο των τελευταίων ημερών, από ό,τι φαίνεται, Τάσο Αρνιακέ.
10: Ελισάβετ, ο αλλοπρόσαλος καιρός αυτών των ημερών θα συνεχιστεί και τις επόμενες ημέρες και το Σαββατοκύριακο με βροχές και καταιγίδες, κατά τόπους μάλιστα και ισχυρές. Αλλά έτσι το λέει η παροιμία από παλιά, στο καλιαραμένο τόπο Μάη μήνα βρέχει. Πιο αναλυτικά τώρα, για αύριο Πέμπτη περιμένουμε λίγες νεφώσεις πυκνότερες το μεσημέρι και το απόγευμα στα Ηπειρωτικά και την Κρήτη, με τοπικές βροχές και μπόρες, κυρίως στα βουνά. Στις υπόλοιπες όμως ηπειρωτικές περιοχές περιμένουμε καταιγίδες στα βόρεια Ηπειρωτικά και την Πελοπόννησο, αλλά και στα βουνά της υπόλοιπης χώρας. Βοριάδες 4 με 6 μποφόρ στα Πελάγη. Η θερμοκρασία σε μικρή άνοδο θα φτάσει στα Ηπειρωτικά τους 26 με 27 βαθμούς Κελσίου, στις υπόλοιπες παράκτιες και νησιωτικές περιοχές τους 24 με 25. Στην Αττική περιμένουμε λιακάδα στην αρχή, το μεσημέρι και το απόγευμα όμως θα συννεφιάσει και θα έχουμε τοπικές βροχές μικρής διάρκειας και έντασης. Ασθενείς μεταβλητούς ανέμους μέχρι 4 μποφόρ και θερμοκρασία από 14 έως 26-27 βαθμούς Κελσίου. Και στη Θεσσαλονίκη περιμένουμε λίγες νεφώσεις που το μεσημέρι και το απόγευμα θα πυκνώσουν με τοπικές βροχές και στα γύρω ορεινά σποραδικές καταιγίδες, με βελτίωση το βράδυ, βορειοδυτικούς ανέμους μέχρι 5 μποφόρ και θερμοκρασία από 15 έως 26 βαθμούς Κελσίου.
3: Τάσο, σε ευχαριστούμε πολύ.
1: Ο Παναγιώτης Βολάνιος μας ενημερώνει εκ νέου για την κίνηση στους δρόμους.
11: Αυξημένη στην άνοδο του Κηφισού στο ύψος του Εγάλεο, από Σεπόλια μέχρι Αγίους Αναργύρους και στην κάθοδο από Λυκόβρηση μέχρι Κοκκινομήλο. Ουρές οχημάτων στο ρεύμα εισόδου της λεωφόρου Αθηνών στον Ασπρόπυργο και στο ρεύμα εξόδου στην Ακαδημία Πλάτωνος. Μποτιλιάρισμα επικρατεί στους δρόμους περιμετρικά του Συντάγματος και της Ομόνιας. Ουρές χιλιομέτρων στην άνοδο της Κηφισίας από Αμπελοκήπους μέχρι Χαλάνδρη και στην κάθοδο από Μαρούση μέχρι Χαλάνδρη.
1: Διαβάζουμε, κυρίες και κύριοι, στο real.gr. Μητσοτάκη σε Τασούλα, σε έναν χρόνο ολοκληρώνεται η θητεία μας. Η αναδιάταξη του πολιτικού σκηνικού δεν μας αφορά.
3: Και στο ενικός.gr, Ρόδος, σε κλίμα οδύνης η κηδεία μητέρας και κόρης που έχασαν τη ζωή τους στο τροχαίο, ελεύθερος με περιοριστικούς όρους ο 44χρονος οδηγός.
1: Ήταν οι σημαντικότερες ειδήσεις από την Ελλάδα και τον υπόλοιπο κόσμο σε αυτή την ώρα. Στη δημοσιογραφική παραγωγή συνεργάστηκαν ο Κώστας Σαρδέλης με τη Σοφία Γαλάνη, τον ήχο ρυθμιζάν Γιώργος Τζιβελεκίδης και Λάσκαρης Αγοραστός.
3: Ακολουθούν ο Νίκος Τραβελάκης και η Λουκία Γκάτσου από την Ελισάβετ Σαλαμάρα και τον Βασίλη Τερζάκη. Ευχές για ένα όμορφο απόγευμα.
12: Real FM. Η Μίρκα Παπακωνσταντίνου στο Ενώπιος Ενωπίο. Η μεγάλη κυρία της υποκριτικής αφηγείται τη σπουδαία διαδρομή της. Η ρόλη που άφησαν ιστορία στο θέατρο, στον κινηματογράφο και την τηλεόραση και οι συνεργασίες που τη σημάδεψαν, οι αναμνήσεις από τους κορυφαίους σταθμούς της προσωπικής της ζωής, ο έρωτας και τα λάθη. Η Μίρκα Παπακωνσταντίνου ανοίγει την καρδιά της στον Νίκο Χατζηνικολάου στο Ενώπιος Ενωπίο. Αυτή την Πέμπτη, 1/4 πριν από τα μεσάνυχτα, στον Αντένα.
13: Λοιπόν, πάμε να στα 21.
14: Πάμε με αυτή ή με αυτή.
13: Πάμε με αυτή, είναι πιο καινούρια.
14: Ωραία, ωραία. Κάτσε να την αφήσω μια στη βρύση και έρχομαι.
15: Αν έχεις κρεμάσει την μπάλα σου στη βρύση στο ανοιχτό για να παίξεις με άλλη, τότε ξέρεις πως είμαστε από πάντα δίπλα στο μπάσκετ. Παίζουμε στην ίδια ομάδα, σεβόμαστε κάθε σταγόνα. ADAP, επίσημος χορηγός του EuroLeague Final Four της Αθήνας, presented by Etihad.
16: Το βουνό είναι χαρά, ξεκούραση, ηρεμία, ανάσα δροσερή, μέσα του καλοκαιριού την κάψα. Ζήσε το καλοκαίρι στην ορεινή Ελλάδα. Σε πάει ψηλά. Ανακάλυψέ την. Υπουργείο Τουρισμού. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
17: Clear as the sky. Μια ιστορία αγάπης για δύο μάτια που ήθελαν να δουν πολλά. Μα η κούραση και η ξηρότητα έκαναν τα πάντα πιο δύσκολα. Και τότε οι οφθαλμικές σταγόνες με πανθένιμι αλουρονικό ήρθαν για να καθαρίσουν το τοπίο. Με πανθένα eye drops ενυδατώνουν και ανακουφίζουν τα μάτια σας από κόπωση, ερεθισμό και ξηρότητα. Από την Bayer.
18: Εδώ και 50 χρόνια κατασκευάζουμε τις κορυφαίες πόρτες ασφαλείας Σιάμο. Νέοι τρόποι θωράκισης, νέα γενιά κλειδαριών. Πόρτες ασφαλείας Σιάμο. Δεν αντιγράφονται, δεν παραβιάζονται.
19: Βρε αγάπη μου, τόσο ωραία μέρα έχει.
20: Έλος πια με το αυτοκίνητο.
21: Πάλι hot dog. Φάγαμε και χθες.
20: Επειδή δεν παίρνετε βάρος, δεν σημαίνει ότι είναι και γυνό.
22: Λενάκι μου, δεν τρώμε γλυκά τέτοια ώρα.
2: Από σήμερα αποκτούμε υγιεινές συνήθειες. Δωρεάν υπηρεσία τηλεσυμβουλευτικής με διατροφολόγο, ψυχολόγο και ομάδα ειδικών για παιδιά που αντιμετωπίζουν προβλήματα υπερβαρότητας και παχυσαρκίας από το Υπουργείο Υγείας και την UNICEF. Ενημερωθείτε στο παχυσαρκία-και-παιδί.gov.gr ή στο 210-9549-470. Εθνική δράση κατά της παιδικής παχυσαρκίας. Για τα παιδιά, γινόμαστε ασπίδα. Το πρόγραμμα υλοποιείται από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με την UNICEF. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
4: Γιάννης Πάριος, ο τροβαδούρος του έρωτα, ολοκληρώνει τις εμφανίσεις του στο Θέατρο Παλάς 21 και 22 Μαΐου. Γιάννης Πάριος, η ζωή μου όλη. 5η 21 και Παρασκευή 22 Μαΐου, ο Γιάννης Πάριος στο Θέατρο Παλάς.
22: Real FM. Η ώρα είναι 3.
23: Ο ερημίτης Κάδουρας, μέλος της οικογένειας των θαλάσσιων αρθρόποδων. Ένα από τα ελάχιστα είδη στη φύση που έρχεται στον κόσμο δίχως όστρακο, δίχως σπίτι. Και αφιερώνει μεγάλο μέρος της ζωής του αναζητώντας τη στέγη του. Γιατί ξέρει πως είναι μοναδικό το να έχεις το δικό σου σπίτι.
24: Το ξέρουμε και εμείς αυτό, στην Πειραιώς. Γι' αυτό σας προσφέρουμε το στεγαστικό δάνειο Πειραιώς Σπίτι 25. Αποκτήστε το με μηνιαία δόση από 454 ευρώ ανά 100.000 ευρώ δανείου. Κάντε την αίτησή σας online, μέσω Πειραιώς e-banking ή σε ένα κατάστημα. Πειραιώς. Στηρίζει κάθε αύριο. Ενδεικτική δόση για τα 4 πρώτα χρόνια με ποσοστό χρηματοδότησης 60% και συνολική διάρκεια 25 έτη. Αφορά μη συγχρηματοδοτούμενα δάνεια. Όροι και προϋποθέσεις στο pireusbank.gr / Σπίτι 25.
25: Να απαντήσω τώρα ή θα φανώ κάπως. Αυτό που έστειλε ήταν cringe. Τώρα είναι legit αυτό.
26: Ανησυχία. Αυτό ζει σε ένα κόσμο που είναι πάντα online. Τώρα με τη δωρεάν εφαρμογή TOZY του Ιδρύματος Vodafone, οι έφηβοι μαθαίνουν πώς να κινούνται με ασφάλεια στο ίντερνετ μέσα από άρθρα, podcasts, συμβουλές, προσωπικό χώρο έκφρασης και άμεση σύνδεση με τη γραμμή υποστήριξης Ελίζα στο 10454. Η οικογενειακή σύνδεση όπως πρέπει να είναι. Ασφαλής. Vodafone. Together we can.
27: Ψάχνεις έπιπλα με ποιότητα και άνεση? Στην Κοτσόπουλος Home ξεκίνησαν οι ανοιξιάτικες εκπτώσεις. Μοντέρνα έπιπλα ελληνικής κατασκευής Κοτσόπουλος Home με έκπτωση 30 έως 40%. Μόνο για λίγες μέρες από 9 έως 23 Μαΐου. Δείτε τις ανανεωμένες τιμές στο kotsopoulos.gr ή βρείτε μας στα καταστήματά μας στο Μαρούσι και στο Παλαιό Φάληρο και ανανεώστε το σπίτι σας.
28: Αυτή την Κυριακή, τρία περιοδικά με τη Real News. In Style, η Σταματίνα Τσιμτσιλή, η Λί Βούλμαν και η Αϊνόλα Τερζοπούλου σε ένα απολαυστικό τεύχος γεμάτο καλοκαιρινή μόδα και ομορφιά. Μαζί, Drive, ταξιδέψαμε στην Κίνα για να γνωρίσουμε τα ολοκένουργια SUV μιας νέας ανερχόμενης εταιρείας. Ακόμη, με ζώνη δεκορασιών, καλοκαιρινές ιδέες διακόσμησης και design. Και, παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
29: Πολιτικές εξελίξεις.
30: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
31: Κοινωνία.
29: Οικονομία.
32: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
33: Διεθνείς ειδήσεις.
29: Αθλητικά.
33: Πολιτισμός.
34: Ηθοποιός σημαίνει φως.
29: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

0: Τώρα θα με ρωτήσεις πού το θυμήθηκα.
1: Αυτό. Είναι μέσα στο μυαλό μου ήσουν.
0: Λοιπόν.
1: Ακριβώς αυτό ήθελα να σε ρωτήσω. Πού το θυμήθηκες, βρε Νίκο μου?
0: Πρώτον, είναι της ηλικίας μου. Όταν ήσουν αγέννητη. Αλλά αυτός δεν είναι ο βασικός λόγος. Γιατί αν αρχίσω να βάζω
1: λοιπόν,
0: της ηλικίας μου.
1: Θα τελειώσουμε τώρα ποτέ. Με τις ηλικίες. Δεν λέμε τις ηλικίες.
0: Παίζουμε από το πρώτο παγκόσμιο πόλεμο.
1: Έτσι, λοιπόν. Άστα αυτά τώρα.
0: Κοίταξε. Billie Jean.
1: Τραγουδάρα, να και πούμε. Πολύ ωραίο τραγούδι.
0: Τέσσερις δεκαετίες μετά την κυκλοφορία του. Απίθανο, στην κορυφή του Billboard Global 200. Τι σημαίνει
1: κοίτα,
0: αυτό?
1: Κοίτα, πάει κάπου το μυαλό μου όμως.
0: Άκου. Λοιπόν, είναι μια θρελική επιτυχία. Ξεκίνησε πριν από τρεις εβδομάδες από το νούμερο 65, ξαφνικά τώρα, ε.
1: Δεν διότι, ξαφνικά, γιατί είναι η ταινία. Εκεί πάει το μυαλό μου εμένα, λόγω ταινίας.
0: Η βιογραφική ακριβώς ταινία Michael. Για τη ζωή του Michael Jackson.
1: Η οποία πάει πάρα πολύ καλά, να πούμε.
0: Στο αμερικανικό box office σαρώνει για τέταρτο Σαββατοκύριακο. Και πρόσεξε. Χθες βγήκαν τα συνολικά στοιχεία, το τραγούδι έφτασε απίθανο τέσσερις δεκαετίες μετά στην παγκόσμια κορυφή. Συγκέντρωσε 51,5 εκατομμύρια streams, αύξηση
1: 7%. Αυτό σημαίνει ότι και νέα παιδιά το περίμενε, ακούνε
0: περίμενε,
1: τώρα.
0: Περίμενε. Αύξηση 7% σε σχέση με την προηγούμενη εβδομάδα και για πρώτη φορά ο Michael Jackson, ο οποίος πέθανε το 2009, βρίσκεται για πρώτη φορά 17 χρόνια μετά θάνατον στην κορυφή. Ο Michael Jackson,
1: ο Michael Jackson 17 χρόνια μετά θάνατον, έτσι.
0: Του Billboard Global 200. Αυτό το τραγούδι, πρόσεξε, το Billie Jean, που πρωτοκυκλοφόρησε με το Thriller το Νοέμβριο του 82, κατέριψε το ρεκόρ για τη μεγαλύτερη σε διάρκεια άνοδο προς την κορυφή, φτάνοντας στο νούμερο 1 την 144η εβδομάδα παρουσίας του στο chart. Δηλαδή, τα έχει σπάσει όλα.
1: Τα έχει σπάσει όλα. Πάντως, μου έχουν πει πολύ καλά λόγια και για την ταινία.
0: Ναι.
1: Ότι είναι πολύ έτσι. Έτσι, εγώ ακούσει πολύ καλά λόγια.
0: Το καταπληκτικό ότι 17 χρόνια μετά το θάνατο του Michael Jackson, 40 χρόνια μετά την κυκλοφορία του, το τραγούδι φτάνει στην κορυφή με αφορμή την ταινία και είναι καταπληκτικό.
1: Καταπληκτικό.
0: Άρα, παρακαλώ και
1: ωραία, το θυμηθήκαμε.
0: Πάμε να ακούσουμε Billie Jean, Michael Jackson.

0: Τώρα, από πού θέλεις να πρωτοξεκινήσω, καταρχήν να σου,
1: και
0: να σου πω.
1: Γιατί δεν έχουμε πάλι. Μόνο σίγουρο δεν θα βαρεθούμε από εδώ και πέρα.
0: Να πω καταρχήν καλό μεσημέρι σε όλους.
1: Καλό μεσημέρι, φυσικά. Φτάσαμε... σε όλους όσους μας ακούτε. Σήμερα έχει ήλιο. Παρεπιπτόντως.
0: Έχει ήλιο. Κλείσαμε αισίως το δεύτερο δεκαήμερο του Μαΐου, Τετάρτη 20 Μαΐου, αύριο Κωνσταντίνου και Ελένη, ολοταχώς για το καλοκαίρι. Σε μια ηλιόλουστη.
1: Και πολύ αύριο.
0: Ηλιόλουστη μέρα, η οποία όμως κράτα το αυτό, θα είναι η εξαίρεση στο επόμενο δεκαήμερο, διότι χθες έριξε καρέκλες.
1: Έριξε. Πώς δεν έριξε. Και δεν το περιμένανε κιόλας τόσο πολύ.
0: Εγώ στο είχα πει.
1: Το έχεις πει εσύ, εσύ το έχεις πει.
0: Από αύριο λοιπόν, τουλάχιστον ως την Κυριακή, θα βρέχει έτσι κάθε απόγευμα και στην Αθήνα. Και
1: δεν μου αρέσουν αυτά.
0: Ειδικά αύριο και μεθαύριο πάρα πολύ. Πέμπτη, Παρασκευή, Σάββατο, Κυριακή.
1: Θα γκρινιάξω.
0: Έτσι θα πάει όχι μόνο και η άλλη εβδομάδα, αλλά και οι πρώτες ημέρες του Ιουνίου. 1η Ιουνίου, Δευτέρα του Αγίου Πνεύματος. Άρα έχουμε
1: προχερή.
0: Ένα 15ήμερο μπροστά μας με τέτοιο καιρό.
1: Όσοι είναι να εκδράμετε δηλαδή, προσέξτε το.
0: Ένα καιρό που θα συννεφιάζει προς το απόγευμα και θα βρέχει στις περισσότερες περιοχές της χώρας. Άρα χαρείτε το σημερινό ανοιξιάτικο καιρό.
1: Έτσι.
0: Λοιπόν,
1: όσο κρατήσει.
0: Λουκία Γκάτσου, Νίκος Τραβελάκης, Δήμητρα Πανανού, τα έχει κανονίσει όλα. Γιώργος Τζιβελεκίδης, ο Άρχων των Ήχων.
1: Εδώ, Βάσια
0: Κούτρα, μετά από καιρό, υποδέχεται τα τηλεφωνήματά στο 211.
1: 208-200
0: και μηνύματα
1: στούντιο papakirialfm.gr. Εδώ περιμένουμε, μέχρι τις 5 θα είμαστε εδώ. Περιμένουμε τα μηνύματά σας.
0: Λοιπόν, θα τα συζητήσουμε όλα, αλλά λίγο θα ανατρέψουμε σήμερα τη ροή της εκπομπής. Επειδή όση ώρα μιλούσαμε χθες, αλλά αυτό φούντωσε μετά ως θέμα, υπήρχε από το μεσημέρι, νωρίς το μεσημέρι, πολύ έντονοι οσμοί στο μισό λεκάνο πεδίο. Κυρίως στα νότια προάστια.
1: Εμείς εδώ δεν το καταλάβαμε. Είναι αλήθεια. Εγώ και όταν βγήκα, δηλαδή όταν βγήκαμε από το στούντιο, δεν κατάλαβα κάτι τέτοιο. Αλλά βέβαια και όταν πήγα στα νότια προάστια, γιατί εκεί μένω, πάλι δεν μύριζε τύπου 7 η ώρα το απόγευμα. Ναι. Η μυρωδιά είχε.
0: Ναι,
1: εντάξει.
0: Γιατί η έντονη μυρωδιά ήταν.
1: Ήταν νωρίτερα.
0: 11.30-12 μέχρι τις 2.30-3.30 μυρωδιά αερίου, τόσο έντονη που είχε εκατοντάδες κλείσει την πυροσβεστική. Κινητοποιήθηκαν όλοι οι οργανισμοί που υπάρχουν. Έκλεισαν σχολεία, ακενώθηκαν δημαρχία. Μια πρωτοφανής κινητοποίηση, γιατί κανείς δεν ήξερε.
1: Βέβαια, μιλώντας με κόσμο, μου λέγανε ότι ήταν όντως πάρα πολύ έντονοι, ότι φοβήθηκαν.
0: Μου έλεγε το πρωί ο Δήμαρχος Αγίου Δημητρίου, κ. Μαμαλάκης, ότι νομίζαμε ότι έχει σπάσει η σωλήνα φυσικού αερίου στο Δημαρχείο.
1: Σκέψου
0: κλείσαμε
1: τώρα.
0: Το Δημαρχείο, το εκενώσαμε.
1: Ναι.
0: Το ίδιο έγινε
1: γιατί
0: πάλι.
1: Γιατί αυτό είναι και πολύ επικίνδυνο, αν μιλάμε για φυσικό αέριο και για σπάσιμο
0: σωστά.
1: Σωληνών.
0: Το ίδιο έγινε Παλαιό Φάλιρο, έγινε Άλυμο, έγινε σε όλα τα παραλιακά, στους παραλιακούς δήμους. Έψαχναν, δεν βρήκαν. Θα έχουμε σε λίγο λοιπόν τον Δήμαρχο Παλαιό Φάλιρο, τον κ. Φωστηρόπουλο και τον καθηγητή Σαριάννη.
1: Γιατί... για να δούμε τα σενάρια, να μελετήσουμε τα σενάρια, γιατί υπάρχουν σενάρια, έτσι δεν είναι?
0: Κοίταξε,
1: δεν έχουν καταλήξει νομίζω κάπου συγκεκριμένα.
0: Επισήμως η απάντηση είναι ότι δεν ξέρουμε.
1: Ναι.
0: Αν επισήμως όλοι συμφωνούν ότι κάτι έγινε στη θάλασσα. Τώρα ήταν δεξαμενόπλοιο, ήταν οβυθός, ήταν πλοίο, ήταν αυτό πάντως από εκεί, από Σαρονικό ήρθε η έντονη,
1: μυρωδιά, ακριβώς.
0: Τώρα, εδώ θα το λύσουμε αυτό σε λίγο.
1: Υπάρχουν και άλλα άλυτα όμως.
0: Έως ότου φτάσουμε εκεί, έχω κάτι
1: επί του πιεστηρίου. Έχουμε πολλά θέματα, για πες.
0: Λοιπόν, επειδή έχει γίνει πάρα πολύ συζήτηση για τους Patriot, τους οποίους πήραμε από τους
1: από την Κάρπαθο και το Δημότυχο.
0: Σωστά. Και επειδή είχε γίνει πολλή συζήτηση γιατί τους βάζουμε εκεί, τους βάζουμε γιατί ξεκίνησε ο πόλεμος, είναι νατοϊκή συνεννόηση, για να προστατεύουν αμυντική πύραυλη, τη Σούδα και την Κύπρο.
1: Και την Κύπρο.
0: Όταν αντιδρούσαν οι Τούρκοι, πάρτε τους για την αποστρατικοποιημένη ζώνη, απαντούσαμε ότι απειλείτε, δεν αποστρατικοποιείτε. Δεν θα μας πείτε εσείς πότε θα τους πάρουμε, σωστά?
1: Ακριβώς.
0: Πολύ ωραία. Τελείωσε ο πόλεμος?
1: Όχι. Όχι.
0: Τους πήραμε?
1: Ναι. Ναι.
0: Ρωτήθηκε η κυβέρνηση και απάντησε ότι είναι θέμα του επιτελείου και όχι πολιτική απόφαση.
1: Το Κισαία, το πήρε την απόφαση.
0: Και το επιτελείο έκρινε ότι πρέπει να φύγουν. Εμείς λέμε από χθες ότι έφυγαν. Πριν από λίγο ένα πουλάκι χτύπησε
1: ένα
0: εδώ το
1: πουλάκι
0: τζάμι.
1: Ένα πουλάκι σου χτύπησε το τζάμι, ναι. Ήμουν παρούσα, του χτύπησε το τζάμι.
0: Από
1: του
0: πεντάγωνο μεριά.
1: Ναι.
0: Πολύ
1: ναι,
0: ψηλά
1: ναι,
0: πεντάγωνο.
1: Ναι. Το είδαμε να έρχεται.
0: Ψηλά πεντάγωνο.
1: Το τζάμι.
0: Είχε
1: ναι, ναι, ναι. Και κάτι του είπε.
0: Είχε κουστούμι ενδεχομένως.
1: Ακριβώς. Και κάτι του είπε το πουλάκι
0: και
1: αυτό
0: λέει,
1: του Νίκου.
0: Επειδή σ' ακούω, αποκλείς το ενδεχόμενο. Τώρα τυχαία λέει.

0: μας ακούνε.
1: Ναι. Και επειδή οι Τούρκοι πανηγυρίζουν τους αποσύρατε, η απάντηση είναι δεν τους αποσύραμε. Τους μετακινήσαμε αλλού.
0: Εκεί αυτό... όπου κρίθηκε επιχειρησιακά σκόπιμο.
1: Τέλεια.
0: Να υποθέσω.
1: Διότι οι Βούλγαροι δεν, που είχαν ζητήσει τη Δημότικο δεν απειλούνται για να χρειάζονται ακόμα εκεί οι Patriot. Για την Κάρπαθο κρίθηκε ότι υπάρχει άλλο σημείο πιο χρήσιμο να πάνε οι Patriot και πήγανε οι Patriot του Διδημότικου και της Καρπάθου εκεί, άρα δεν απεσύρθησαν, μετακινήθηκαν, λέει το πουλάκι αυτό.
0: Ναι, το οποίο μας τύψε το τζάμι πριν από λίγο.
1: Άρα μη χαίρονται οι Τούρκοι και πανηγυρίζουν ότι τους αποσύραμε, τους πήγαμε εκεί που θέλουμε.
0: Μάλιστα.
1: Και δεν θα τους ρωτήσουμε.
0: Ακριβώς.
1: Πώς φαίνεται αυτό?
0: Αυτό μου φαίνεται μια χαρά.
1: Έτσι, αποκλειστικό
0: γιατί,
1: είναι αυτό.
0: Γιατί όντως επιχειρησιακά μπορεί να κρίθηκε ότι πρέπει να πάνε αλλού οι Patriot.
1: Κρίθηκε όλο. Τώρα, ο πόλεμος τέλειωσε?
0: Όχι.
1: Μάλιστα. Λοιπόν, άκουσα.
0: Ακόμα. Αλλά οι συνέπειες του πολέμου είναι εδώ και τις ζούμε κάθε μέρα κανονικά, κανονικότατα. Να σας πω λίγο, έτσι θέλω να σου το πω αυτό.
1: Περνώντας,
0: φεύγοντας από τον Πειραιά σήμερα για να έρθω εδώ, πήρε το μάτι μου, δεν μπορώ να πω πού, βενζίνη αμόλυβδη 2,31. Πώς φαίνεται
1: εδώ
0: αυτό?
1: Δεν γίνεται.
0: Πώς φαίνεται?
1: Θα είδες την σούπερ αμόλυβδη, δεν υπάρχει απλή.
0: Πώς σου φαίνεται, δεν ξέρω τι είδα. 2,31 πάντως είδα.
1: Σου λέω για να μην μπερδεύουμε τους ακροατές ότι η απλή αμόλυβδη είναι γύρω στο 2,10. Άντε να πάει 2,12.
0: Το αποκλείς κάποιο πρατήριο, ναι. Δηλαδή να την είχε.
1: 2,31.
0: Το αποκλείς.
1: Όχι. Ναι.
0: Εντάξει. Είναι μπορεί να είναι σούπερ, τι να πω.
1: Όχι, ναι.
0: Δεν το είδα καλά.
1: Γιατί στον πίνακα υπάρχει πάνω-πάνω η σούπερ και μετά υπάρχει η απλή αμόλυβδη. Μπορεί να μπερδεύτηκε.
0: Μπορεί. Πάντως είδα 2,31 και λέω Παναγία μου.
1: Και αν είναι ένα, δεν σημαίνει τίποτα. Σου λέω ότι η γενική πορεία τη απλή αμόλυβδη είναι 2,10, 2,12. Άντε το ακριβό 2,15, το πετρέλαιο είναι άντε 1,80. Το θέμα είναι ότι όμως υπάρχει αυξητική τάση.
0: Ναι.
1: Και κανείς δεν ξέρει πού θα σταματήσει αυτή η αυξητική τάση. Το πετρέλαιο είναι στις διεθνείς αγορές 109, 110, 111. Αλλά
0: και έχουμε
1: να
0: φτάσει,
1: μην είναι
0: αυτό που συζητούσαμε, να θεωρούμε κανονικότητα το γεγονός ότι για τόσες μέρες, για τόσους μήνες μάλλον, μήνας και παραπάνω είναι, το πετρέλαιο είναι πάνω από 100 δολάρια το βαρέλι.
1: Λοιπόν, τώρα σε τίτλους.
0: Από εκεί που ήταν 50 κάτι.
1: Είναι γιατί ο Τραμπ χθες το βράδυ μπορεί να είπε προχθές, ανέβαλα για μερικές μέρες το χτύπημα γιατί μου είπαν οι ηγέτες των αραβικών χωρών ότι είμαστε κοντά στη συμφωνία. Χθες είπε δεν θα περιμένω για πολύ, θα τελειώσουμε τον πόλεμο πολύ γρήγορα. Τους έχω δώσει μερικές μέρες προθεσμία για τη συμφωνία, αλλά αν δεν συμφωνήσουν από Δευτέρα, είμαι έτοιμος για ένα νέο μεγάλο χτύπημα, γιατί αλλιώς θα κινδυνεύσει ο πλανήτης από πυρηνικό ολοκαύτωμα. Και απαντάει η Τεχεράνη, εμείς. Εάν χτυπήσετε, θα σας κόψουμε το χέρι.
0: Από την άλλη, όμως, έχουμε και τη Γερουσία που προωθεί ψήφισμα που θα υποχρεώνει τον Τραμπ είτε να τερματίσει τον πόλεμο είτε να λάβει επίσημη έγκριση από το Κογκρέσο για τη συνέχισή του. Έχουμε και αυτή την εξέλιξη.
1: Λοιπόν, έχουμε εξελίξει στη Βουλή. Είναι μια μέρα θυελώδη σήμερα. Ξεκίνησε με τις καταγγελίες Ανδρουλάκη κατά του διοικητή της ΕΕΠ του κυρίου Δεμήρη. Πείτε μου, γιατί με παρακολουθούσατε.
0: Γιατί ο κύριος Ανδρουλάκης, να πούμε ότι μπήκε μέσα στη συνεδρίαση, ενώ δεν ήταν σίγουρο προγραμματισμένο ότι θα μπει. Μπήκε και τον κατηγορεί από ό,τι βλέπω τώρα βέβαια η κυβέρνηση ότι έδωσε στην δημοσιότητα.
1: Περίμενε. Έχουμε Γιώργο Λικουρέτζο.
0: Ναι.
1: Έκτακτη είδηση. Πάμε αμέσως στο Γιώργο Βουλή. Καλό μεσημέρι, Γιώργο, σε ακούμε.
0: Καλησπέρα, Γιώργο.
2: Καλό μεσημέρι.
0: Πες μας αυτά που ξεκίνησαμε να λέμε.
2: Όχι, θα σας πω άλλα τα οποία έχουν γίνει μόλις.
0: Για πες.
1: Αυτό που θα μας πει ο Γιώργος δεν το ξέρουμε. Πάμε.
2: Έχουμε παρέμβαση από τον πρόεδρο της Βουλής, τον κύριο Κακλαμάνη, για τη διαρροή διαλόγων από την απόρριτη συνεδρίαση. Θυμίζω ότι κατά τον κανονισμό της Βουλής όλες οι συνεδριάσεις που αφορούν στην Εθνική Υπηρεσία Πληροφοριών είναι απόρριτες. Ο κύριος Κακλαμάνης μιλάει επί της ουσίας για ποινικό αδίκημα το οποίο έχει διαπραχθεί. Είναι ένας διάλογος ο οποίος έχει διαρρεύσει από το ΠΑΣΟΚ. Είναι ο διάλογος που έχει γίνει μεταξύ του κυρίου Ανδρουλάκη και του κυρίου Δεμήρη. Τον έχουμε αποκαλύψει στο real.gr εδώ και ώρα. Ο κύριος Κακλαμάνης μας είπε ότι αύριο το πρωί ζητά από την Επιτροπή Διοντολογίας να συλλέξει τα πάντα, να κάνει έρευνα από πού διέρευσαν και σε περίπτωση που καταλήξουν σε πρόσωπα τα οποία έχουν διαρρεύσει τους σχετικούς διαλόγους, να προχωρήσει άμεσα η Επιτροπή σε νόμιμες διαδικασίες. Είναι ποινικό αδίκημα, λέει ο πρόεδρος Βουλής. Αυτό που έχει γίνει δεν είναι απλά ευτελισμός της κοινοβουλευτικής διαδικασίας, είναι κοινοβουλευτική εκτροπή. Όταν λέμε ότι μια εκτροπή είναι απόρριτη, ακριβώς, μπορεί να υποθεί από κάτι πολύ σοβαρό έως κάτι πολύ ανόητο, είναι απόρριτο όμως και το σοβαρό και το ανόητο. Καταλαβαίνετε ότι παίρνει άλλη διάσταση αυτό που έχει συμβεί από το πρωί στη Βουλή, όταν ο πρόεδρος Βουλής διατάσσει επί της ουσίας έρευνα για να διερευνηθεί αν έχει διαπραχθεί ποινικό αδίκημα. Η αλήθεια είναι ότι το 43α του κανονισμού της Βουλής μιλά για μια απόρριτη διαδικασία

0: δεσμεύοντας μάλιστα τα μέλη της Επιτροπής να διαφυλάξουν το απόρριτο και μετά το πέρας των συνεδριάσεων, και μένει να δούμε τι θα γίνει από αύριο το πρωί, διότι εδώ έχουν κυκλοφορήσει αυτούς οι διάλογοι.
1: Γιώργο, θύμισε μας την καρδιά των επίμαχων διαλόγων που διέρευσαν από την Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας. Να θυμίσουμε ότι ήταν εκεί, δεν πήγε ο κύριος Τσαβέλας τον απαργότερα που είναι ανοιχτή η συνεδρίαση, ο εισαγγελέας του Αριουπάγου. Πήγε νωρίτερα όμως ο διοικητής, σε είπε ο κύριος Δεμήρης. Πήγε ο κύριος Ανδρουλάκης και μάλιστα ξέρουμε ότι ο κύριος Ανδρουλάκης πέρασε την αντεπίθεση λέγοντας: πες μου, γιατί δεν μου δίνεται το περιεχόμενο των παρακολουθήσεών μου. Ποιος είναι ο επίμαχος διάλογος για τον οποίο μιλάει η κοινοβουλευτική εκπροπή ο κ. Κακλαμάνης?
0: Ο διάλογος ο οποίος έχει γίνει μεταξύ του κ. Ανδρουλάκη και του κ. Δεμήρη, ναι, κατά το ΠΑΣΟΚ δείχνει ότι ο κ. Δεμήρης δεν έχει λάβει γνώση των λόγων για τους οποίους διατάχθηκε η παρακολούθηση του κ. Ανδρουλάκη. Είναι προφανές ότι όχι μόνο το ΠΑΣΟΚ αλλά και άλλα κόμματα της αντιπολίτευσης επί της ουσίας λένε ότι ο κύριος Δεμήρης δεν έχει πει την πλήρη αλήθεια στη Βουλή και ότι δεν είναι δυνατόν ο διοικητής της ΕΕΠ μετά από 4 χρόνια να μην έχει ζητήσει να δει τους λόγους της παρακολούθησης του αρχηγού της αξιωματικής αντιπολίτευσης σήμερα. Μάλιστα, ο διάλογος όπως έχει διαρρεύσει δείχνει τον κύριο Δεμήρη να λέει ότι ξέρει όμως ότι υπάρχουν πιστήρια για τους λόγους που ζητήθηκε η παρακολούθηση και ότι το σχετικό φάκελο τον έχει παραδώσει ο ίδιος στην ανεξάρτητη αρχή για τη διασφάλιση του απορρίτου των επικοινωνιών.
1: Άρα στην ουσία δείχνει ΠΑΣΟΚ ο κ. Κακλαμάνης για διαρροή του διαλόγου. Είναι προφανές. Αυτό λένε και οι κυβερνητικές πηγές. Δεν είναι. Δηλαδή ότι ο κ. Ανδρουλάκης ή κάποιος άλλος βουλευτής του ΠΑΣΟΚ διέρευσε τους διαλόγους για να στοχοποιήσει τον διοικητή της ΕΕΠ. Σωστά. Αυτό προκύπτει.
0: Ακριβώς αυτό είναι. Ακριβώς αυτό. Αυτό μένει βέβαια να το δείξει και η έρευνα η οποία θα ακολουθήσει.
1: Είναι, Λουκία, πολύ σοβαρό το
2: πάρα πολύ σοβαρή αυτή η εξέλιξη.
1: Και είναι βέβαια ότι θα φορτίσει περαιτέρω το πολιτικό κλίμα, εν ώψη μάλιστα 2 κρίσιμων συνεδριάσεων, Γιώργο.
0: Σωστά.
1: Αύριο προανακριτική, όπου αναμένεται η κυβερνητική πλειοψηφία να απορρίψει την πρόταση για παραποπίση προανακριτική Λιβανού και Σπύλου Λιβανού και Αραμπατζή. Και την Παρασκευή, που από ό,τι καταλαβαίνω, η κυβερνητική πλειοψηφία θα θεωρήσει ότι το θέμα των υποκλοπών, για το οποίο ζητεί εξεταστική το ΠΑΣΟΚ, άπτεται εθνικών κεφαλαίων, άρα χρειάζεται 151 ψήφους, άρα και εκεί θα έχουμε όχι. Αυτό καταλαβαίνω, Γιώργο.
0: Το να αναχθεί σε υπόθεση εθνικής άμυνας ή εξωτερικών υποθέσεων ή εξωτερικής πολιτικής είναι η μόνη περίπτωση στην οποία, κατά την οποία δεν μπορεί να εισαχθεί με τη διαδικασία του δικαιώματος της μειοψηφίας η πρόταση,
1: ναι,
0: για την
1: και χρειάζεται 151.
0: Άρα, ακριβώς, δεν μπορεί να περάσει με 120, θέλει 151, με δεδομένο ότι η Νέα Δημοκρατία θα πει όχι, επί της ουσίας οδηγούμαστε την απόρριψη του αιτήματος του ΠΑΣΟΚ για σύσταση εξεταστικής και καταλαβαίνετε ότι εκεί νομίζω ότι στις 2 συνεδριάσεις που ακολουθούν η μεγαλύτερη ένταση θα παρατηρηθεί την Παρασκευή.
1: Την Παρασκευή, ναι, ναι, διότι με βάση το περιεχόμενο της πρότασης του ΠΑΣΟΚ, εφόσον πρέπει να διερευνηθεί το ενδεχόμενο κατασκοπίας, αυτό οδηγεί σε εθνικά θέματα. Άρα θέλει 151 ψήφους που έχει μόνο η κυβέρνηση. Γιώργο, σε ευχαριστούμε, πολύ για την άμεση ενημέρωση. Ευχαριστούμε πολύ. Άρα, Λουκία,
2: Πάμε για έκρηξη. Έκρηξη μεγάλη.
1: Όταν ο κ. Κακλαμάνης καταλήγει ουσιαστικά τον κ. Ανδρουλάκη κοινοβουλευτική εκτροπή, διότι διέρευσε διαλόγου σε ένα θέμα που τον αφορά άμεσα, δηλαδή το γιατί παρακολουθεί το και αν ήξερε ο κ. Δεμήρης και όλα τα υπόλοιπα, καταλαβαίνουμε ότι είναι μια τορπίλη στο κλίμα εν ώψη των 2 συνεδριάσεων και ιδιαίτερα της Παρασκευής για την εξεταστική για τις υποκλοπές.
2: Φαίνεται πάντως ότι έτσι θα πορευτούμε ως τις κάλπες. Βλέπω τους τόνους πάρα πολύ ανεβασμένους.
1: Εδώ έχω ερώτηση.
2: Στα ύψη.
1: Εδώ έχω ερώτηση.
2: Για πες.
1: Πόσους έχουμε σήμερα, 20 Μαΐου.
2: 20 Μαΐου.
1: Ωραία. Ακόμα και αν γίνουν, το κανονικό είναι να γίνουν περίπου σε 10 μήνες οι εκλογές. Ακόμα και αν γίνουν όμως το φθινόπωρο, δηλαδή τέλη Σεπτεμβρίου και Οκτωβρίου, έχουμε Ιούνιος, Ιούλιος, Αύγουστος, Σεπτέμβριο, είναι 5-6 μήνες.
2: Ναι.
1: Αν είμαστε έτσι 5-6 μήνες, ναι,
2: έτσι φαίνεται,
1: πού θα φτάσουμε τότε?
2: Δεν ξέρω, στα κάγκελα. Στα κάγκελα είναι και τώρα βέβαια η κατάσταση.
1: Τώρα,
2: δηλαδή είναι πολύ ωριακά τα πράγματα.
1: Λοιπόν, πάμε στο θέμα της ΟΣΜΗΣ, έτσι εκτός προγράμματος, να καλησπερίσουμε τον κύριο Γιάννη Φωστηρόπουλο, δήμαρχο Παλαιού Φαλήρου. Ξέρετε, θα έχουμε και τον κύριο Σαριγιάννη, τον καθηγητή περιβαλλοντικής μηχανικής, για να δούμε, κύριε Φωστηρόπουλο, καλησπέρα σας.
3: Καλησπέρα, κύριε Σαβελάκη.
1: Χαιρόμαστε που είστε μαζί μας. Αν μια μέρα μετά και μετά την κινητοποίηση που υπήρξε και στο Φαλήρο, γιατί πιο έντονη ήταν η ΟΣΜΗ αερίου χθες, τέτοια ώρα και νωρίτερα στα νότια προάστια, αν έχετε καταλάβει τι συνέβη, διότι εδώ άκουσα και στην αδέλφη σας, να μας πείτε κι εσείς, ότι νομίζαμε ότι έχει σπάσει σωλήνα αερίου στο Δημαρχείο, το άμα και εκένωσαν, έτρεχαν, έπαιρναν την πυροσβεστική, τις υπηρεσίες αερίου, βρήκατε άκρη?
3: σωστά. Έτσι όπως τα περιγράφετε είναι. Και ακριβώς αυτό κάναμε. Έπρεπε να λειτουργήσουμε όσο το δυνατόν πιο συνετά, να μαζέψουμε πληροφορίες και να αποφασίσουμε για κάτι το οποίο ήταν πρωτόγνωρα, γιατί η αιωσμή αυτή ήταν ιδιαίτερα έντονη. Και οι πληροφορίες που ερχόντουσαν, καταλαβαίνετε, από πολίτες οι οποίοι δεν ξέραν τι ακριβώς συμβαίνει, ήταν απανωτές και έπρεπε να τις φυλέξουμε. Γιατί την ίδια ώρα που κάποιοι λέγανε ότι μυρίζει κάτι πολύ άσχημα, σε άλλες περιοχές του Δήμου μας δεν υπήρχε αυτό το φαινόμενο. Δεν υπήρχε αυτή.
1: Άρα στο Δημαρχείο ήταν έντονη η
3: ζωή. Ακριβώς. Το Δημαρχείο μας είναι, ξέρετε, σε ένα ύψωμα. Είναι δηλαδή ένα σημείο το οποίο ο νοτιάς φέρνει οτιδήποτε φέρνει η θάλασσα. Εγώ το είπα και από εχθές σε συναδέλφους σας ότι ήταν καθαρά θέμα νοτιά. Φαινόταν ότι η οσμή έρχεται από την πλευρά, από το νότιο παραλιακό μέρος.
1: Δηλαδή, ναι.
3: Θεωρήσαμε Ιταλία, θεωρήσαμε από εκείνα τα μέρη. Και επειδή η οσμή δεν έφευγε όμως και τις πρώτες ώρες καταλαβαίνετε.
2: Πόσες ώρες περίπου διήρκησε, κύριε Φωστηρόπουλε, πόσες ώρες έτσι.
3: Στο Δημαρχείο κράτησε περίπου 2 ώρες. Γι' αυτό και πήραμε την απόφαση, επειδή
1: πολλά
3: σενάρια ακούμε, ακριβώς αποφασίσαμε να το εκκαινώσουμε και τελικά ανοίξαμε τα παράθυρα. Ό,τι είχε συσσωρευτεί και πιθανότητα είναι από τις κεντρικές μονάδες. Ξέρετε, τα δημαρχεία έχουν τις κεντρικές μονάδες οι οποίες συσσωρεύουν μέσα τον αέρα και γι' αυτό το λόγο δεν.
1: Ξέρετε τι μου κάνει εντύπωση, ότι από όλο το παραλιακό μέτωπο ήταν πιο έντονοι οι οσμοί στα δημαρχεία. Και επειδή εγώ ρωτώ και ρώτησα και τον κύριο Σαραγιάννη που ελπίζω να έχουμε σε λίγο μαζί μας και βρίσκουν οι ειδικοί διάφορες εξηγήσεις από τη θάλασσα, από τον καθαρισμό πλοίων, από ένα δεξαμενόπλιο, από την Σαλαμίνα. Εγώ πραγματικά ρωτώ, γιατί δεν ήταν έντονοι οι οσμοί 2 χιλιόμετρα από εσάς, αλλά ήταν στο Δημαρχείο Αγίου Δημητρίου, στο Δημαρχείο Παλαιού Φαλήρου, στο Δημαρχείο Αλίμου. Δεν το καταλαβαίνω αυτό. Τόσο έντονοι σαν να είναι από το υπόγειό σας.
3: Πιστεύουμε, έτσι νομίζαμε. Και πιστεύαμε όλα αυτά τα σενάρια, δεν ξέρουμε ποτέ ποιο από αυτά μπορεί να είναι αληθινό. Άρα αυτό που προέχει είναι η ασφάλεια και η υγιεινή. Εγώ σας είπα πώς το εξηγώ. Ξέρω ότι από τη στιγμή που υπάρχει κεντρικό σύστημα σε τέτοιους μεγάλους χώρους, πιθανότατα δηλαδή και σε ένα νοσοκομείο να είχαν το ίδιο θέμα.
1: Ναι, ναι.
3: Δεν ξέρω αν τα φίλτρα τους είναι διαφορετικά,
1: ναι.
3: Αλλά πολύ πιθανό να υπάρχει αυτό σε χώρους οι οποίοι έχουν κεντρικές μονάδες. Μάλλον αυτό συμβαίνει. Σε ένα σπίτι το αερίζεις εύκολα. Κλείνεις τη μονάδα, σου ανοίγεις τα μπαλκόνια. Στο Δημαρχείο για να γίνει αυτό, επειδή είναι ένας χώρος με πάρα πολλούς ορόφους, με υπόγεια, φανταστείτε ότι αυτό το σύστημα έρχεται και στα υπόγεια, δηλαδή δεν είναι μόνο στους επιφανειακούς ορόφους, με μείον 2 στα υπόγεια. Νομίζω ότι πήγε καλά πάντως. Το θέμα είναι να βρούμε τι ακριβώς έχει συμβεί. Γιατί έλεγα,
2: τι πιθανολογείτε, κύριε Φωστηρόπουλε, με βάση τα δεδομένα που έχετε μέχρι τώρα.
3: Ότι υπήρξε σίγουρα κάποια διαρροή από τη θάλασσα, αλλά να σας πω κάτι, αυτό νομίζω θα το κάνουν οι επιστήμονες το επόμενο χρονικό διάστημα. Και να έχουμε αυτό που ζητάμε και εμείς πλέον σαν αυτοδιοίκηση, είναι ότι να υπάρχει πλήρη διαφάνεια σε ό,τι αφορά τους αισθητήρες που υπάρχουν, να μπορεί να υπάρχει πρόσβαση για να ξέρουμε και εμείς τι ακριβώς συμβαίνει και πού. Δηλαδή οι αισθητήρες που υπάρχουν και κάνουν διάφορες μετρήσεις,
2: ναι.
3: Να είναι ανοιχτές προς το κοινό.
2: Μάλιστα. Πάντως σήμερα δεν μυρίζει κάτι,
3: χαρά
2: θέλω
3: Θεού.
2: Να πω, στην περιοχή.
1: Τελείωσε από χθες το μεσημέρι.
3: Ναι. Και το βράδυ μετά τη βροχή κιόλας, να ξέρετε, δεν είχαμε τίποτα. Εμείς μάλιστα λέγαμε μετά την εκκαίνωση του Δημαρχείου να αναβάλουμε κάποιες εκδηλώσεις. Όμως μετά από 2 ώρες που αερίστηκε ο χώρος, επανήλθαμε στην κανονικότητα και γι' αυτό συνεχίσαμε κανονικά οτιδήποτε ήταν να γίνει στον χώρο του Δημαρχείου.
1: Πάντως είναι χαρακτηριστικό ότι μια μέρα μετά κανείς δεν έχει απάντηση από πού προέρχεται τόσο έντονη οσμή που αναστάτωσε το μισό λεκανοπέδιο, εκατομμύρια κατοίκους του λεκανοπεδίου.
3: Έχετε απόλυτο δίκιο και αυτό, ξέρετε, δημιουργεί και όλες αυτές τις φήμες και τις υποθέσεις, αν θέλετε.
2: Ναι, γιατί βλέπουμε γιατί ο κόσμος τρομοκρατήθηκε χθες, είναι η αλήθεια.
3: Ναι, είναι αλήθεια. Είναι αλήθεια. Τα τηλεφωνήματα ήταν απανωτά. Δεχτήκαμε στην αρχή από τα σχολεία. Τους είπαμε να διαχειριστούμε το θέμα και να επιβεβαιώσουμε τι ακριβώς συμβαίνει και με τα υπόλοιπα, γιατί αυτό το θέμα των σχολείων θέλω να το διευκρινίσουμε. Αν εμείς βγάλουμε κάποια παιδιά στο δρόμο, χωρίς να έχουμε ειδοποιήσει γονείς, χωρίς να ξέρουμε πού θα πάνε και πού θα βρεθούν, πολλές φορές δημιουργούμε μεγαλύτερο πρόβλημα. Άρα είπαμε να διαχειριστεί αυτό το θέμα τοπικά. Δηλαδή, αν μυρίζει μέσα στις αίθουσες και δεν μυρίζει έξω, ό,τι κάναμε και στο Δημαρχείο. Σε πρώτη φάση, να ξέρετε, εμείς τους υπαλλήλους τους βγάλαμε έξω από το χώρο, δηλαδή στον προαύλιο χώρο του Δημαρχείου. Για να δούμε τι ακριβώς συμβαίνει και να πληροφορηθούμε από την πυροσβεστική, από το φυσικό αέριο. Από την πολιτική προστασία, από τις φορείς λοιπόν της πολιτείας που θα μπορούσαν να δώσουν κάποια πληροφόρηση.
2: Τι σας είπαν στην αρχή οι φορείς αυτοί, δεν γνώριζαν δηλαδή. Ούτε η πυροσβεστική.
3: Η πυροσβεστική και τα 2 πυροσβεστικά της περιοχής μας, επειδή ανήκουμε σε 2 τομείς, δεν γνωρίζαν το φυσικό αέριο. Το ίδιο και η πολιτική προστασία έχει επιφυλαχθεί. Αναμένουμε και εμείς. Νομίζω ότι δείξαμε αντανακλαστικά και αυτό είναι πολύ σημαντικό, ότι πάνω απ' όλα προέχει η ασφάλεια των ανθρώπων που εργάζονται στο Δήμο αλλά και των επισκεπτών. Και η αυτοδιοίκηση θα κάνει ό,τι καλύτερο προκειμένου να συνεργαστούμε και να πετύχουμε το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα που θα γίνει με αυτόν τον τρόπο που σας είπα. Ανοιχτά δεδομένα, περισσότερα δεδομένα και ειδικά με το θέμα του αέρα είναι κάτι που πρέπει να το κοιτάξουμε τα επόμενα χρόνια.
1: Δήμαρχε, ευχαριστούμε πολύ για την επικοινωνία. Ο Δήμαρχος του Λέω Φαλήρου, ο κύριος Φωστηρόπουλος. Αναζητούμε τον κύριο Σαριάννη Λευτινό, που είχαμε κανονίσει να μιλήσουμε. Δεν απαντάει κατηλημένος. Προφανώς κάτι του προέκυψε απρόπτω. Λέω να πάμε σε τίτλους ειδήσεων και διαφημίσεις με την ελπίδα ότι αμέσως με το διάλειμμα θα βρούμε τον κύριο Σαριάννη. Πάμε.
4: Real FM.
5: Ώρα να κλείσετε τις καλοκαιρινές σας διακοπές με κάρτες bonus της Alpha Bank, εξαργυρώνοντας με τους μισούς bonus πόντους σε 14 επιλεγμένους συνεργάτες του προγράμματος.
6: Το καλοκαίρι είναι κοντά. Θα κλείσουμε διακοπές.
7: Μισό.
6: Έχει προετοιμασία. Αεροπλάνα, πλοία, διαμονή, αυτοκίνητα.
7: Μισό.
6: Πάλι μισό.
7: Μισό. Να φέρω την bonus κάρτα μου της Alpha Bank να κλείσουμε και να το ζήσουμε στο full.
6: Το καλοκαίρι είναι κοντά και θα είναι τέλειο. Κλείστε καλοκαιρινές διακοπές με κάρτες bonus της Alpha Bank, εξαργυρώστε μόνο με τους μισούς bonus πόντους και κερδίστε σημαντικές εκπτώσεις σε 14 επιλεγμένους συνεργάτες του προγράμματος. Η προσφορά ισχύει έως 31 Μαΐου. Μάθετε περισσότερα στο alpha.gr / bonus.
5: Στις 11 το πρωί, ο Real FM 97,8 υποδέχεται την Άλκηστη Πρωτοψάλτη και τον Νίκο Πορτοκάλογλου για μια ξεχωριστή συνέντευξη στον Νίκο Χατζηνικολάου.

0: Πας πόρτα εσύ και η επιχείρησή σου, πας. Για πιστοποίηση, εκεί πας. Πας. Φορέας πιστοποίησης φυσικών προσώπων και επιχειρήσεων. Για πληροφορίες, επισκεφτείτε το pas.edu.gr ή καλέστε στο 210-4933-538.
1: Η Renault σας οδηγεί στο μέλλον της αυτοκίνησης με τα Renault E-Tech Days. Το μεγάλο πανελλαδικό roadshow σας προσκαλεί να οδηγήσετε την πλήρη υβριδική και ηλεκτρική γκάμα της Renault. Νιώστε τη δύναμη του πανίσχυρου Renault Rafale 300 νίπων, οδηγήστε πρώτη σε αποκλειστική πρεμιέρα το ηλεκτρικό Renault 4 και υποφεληθείτε από ειδικές τιμές. Από τις 23 Μαΐου έως τις 15 Ιουνίου, τα Renault E-Tech Days σας περιμένουν στις εκθέσεις της Αττικής. Δείτε το αναλυτικό πρόγραμμα και κλείστε το test drive σας στο Renault.gr.
2: Ο Πειραιάς γίνεται επίκεντρο της γαλάζιας οικονομίας. Το Σάββατο 23 Μαΐου, η ΔΥΠΑ διοργανώνει την 56η ημέρα καριέρας στον πολυχώρο Castor Place. 30 επιχειρήσεις, περισσότερες από 900 θέσεις εργασίας και ευκαιρίες για όλα τα επίπεδα εξειδίκευσης. Έλα να γνωρίσεις εργοδότες, να καταθέσεις το βιογραφικό σου και να κάνεις επιτόπου συνεντεύξεις. Περισσότερες πληροφορίες και δήλωση συμμετοχής στο dipa.gov.gr.
1: Ό,τι αντέχει στο χρόνο έχει αξία και η σκίαση έχει τη δική της αξία με τεντόπανα κάλμπαρι. Τα τεντόπανα κάλμπαρι είναι πιστοποιημένα υφάσματα εξαιρετικής διάρκειας και αντοχής που προσφέρουν έως και πλήρη σκίαση συμβάλλοντας την εξοικονόμηση ενέργειας. Συμβουλευτείτε έναν ειδικό και δώστε αξία στο χώρο σας με τα κορυφαία τεντόπανα κάλμπαρι. Γιατί για τεντόπανα καλύτερα κάλμπαρι.
3: Στο αυτοκίνητο, στους 97,8.
4: Στο γραφείο και στο κινητό σου, μέσα από το realplayer.gr.
3: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
5: Τίτλοι ειδήσεων από τον Real FM.
6: Στο μικρόφωνο η Πελαγία Κατσούλη. Δυσχέρεια στη κυκλοφορία των οχημάτων σημειώνεται αυτή την ώρα στο κέντρο περιμετρικά του Συντάγματος γύρω από την Ομόνοια, στην Κηφισία σαν ατμήματα από Αμπελόκηπους προς Χαλάνδρη και στο Μαρούσι στην Κάθοδο, στον Κηφισό από Λυκόβρηση έως Κόκκινο Μήλο, στην Αθηνών Κορίνθου από Ασπρόπυργο προς Χαϊδάρη. Μήνυμα για τις ισχυρές αποτροπτικές δυνατότητες και τις σημαντικές συμμαχίες της χώρας μας έστειλε ο Πρωθυπουργός κατά την εθιμοτυπική συνάντηση με τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας. Επανέλαβε ότι οι εκλογές θα γίνουν σε ένα χρόνο. Περισσότερα στο real.gr. Με στρατιωτική επίθεση απειλεί εκ νέου το Ιράν ο Ντόναλντ Τραμπ. Επέκταση του πολέμου πέραν της Μέσης Ανατολής, εάν δεχτούν νέα πλήγματα, προειδοποιούν οι φρουροί της Επανάστασης. 5.000 στρατιώτες αποσύρουν από την Ευρώπη οι Ηνωμένες Πολιτείες, σύμφωνα με ανώτατο αξιωματούχο του ΝΑΤΟ. Σε εξέλιξη αστυνομική επιχείρηση στη Θεσσαλονίκη για εξάρθρωση εγκληματικής οργάνωσης που εμπλέκεται σε ληστείες με λία πάνω από 200.000 ευρώ. Μέχρι στιγμής έχουν συλληφθεί 5 άτομα.

0: στους 97,8. Καινούριο ή σαν καινούριο. Όποιο και αν είναι το αυτοκίνητό σου, το έχεις επιλέξει συγκρίνοντας ανάμεσα σε πολλά. Γιατί δεν κάνεις το ίδιο και με την ασφάλειά του? Μπες στο cosmoteinsurance.gr, σύγκρινε προγράμματα από 18 κορυφαίες ασφαλιστικές και ασφάλισε το αυτοκίνητό σου σε λίγα λεπτά με εγγύηση χαμηλότερης τιμής και με 24-ωρη εξυπηρέτηση. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
1: Η Health Aid συμπληρώνει την υγεία.
2: Ξύπνα, Βασίλη! Για τον προστάτη παίρνουμε Προσταβιτάλ.
3: Εξειδικευμένη φόρμουλα για τον προστάτη. Προσταβιτάλ. Και κοιμήσου ήσυχος.
1: Health Aid από τη Pharmacenter. Με κέντρο την υγεία.
3: Προϊόντα γνωστοποιημένα στον ΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν την ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
4: Ωχ, αγάπη μου, τι είναι αυτό που κατεβαίνει μέσα στην πόλη?
5: Τι?
4: Βλέπω καλά. Τελεφερίκ.
5: Μια χαρά βλέπεις. Γιατί το Regency Casino κατεβαίνει παντού.
3: Για πρώτη φορά, το αληθινό Regency Casino κατεβαίνει. Τώρα, το θρηλυκό Regency Casino είναι και online. Κατεβαίνει σε κάθε οθόνη, όπου και αν βρίσκεσαι, και σε βάζει στην πραγματική ατμόσφαιρα και αίσθηση. Με χιλιάδες επιλογές, αποκλειστικότητες και live casino με Έλληνες dealers. Με τη μοναδική εμπειρία και αξιοπιστία του Regency, που τώρα φέρνει το αληθινό παιχνίδι παντού. Κατεβάζεις την εφαρμογή Regency Casino ή μπαίνεις στο regencycasino.gr για μια μοναδική προσφορά καλωσορίσματος. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις διαθέσιμοι στο regencycasino.gr.
6: Βάζω τις προάλλες το χέρι στη τσέπη να πληρώσω και τι να δω?
7: Μήπως λεφτά?
6: Τα λες και λεφτά!
8: Coupons! Coupons!
7: Από πού ακούστηκε αυτό?
6: Τι σου λέω τόση ώρα? Από την τσέπη μου!
9: Όταν έχετε The My Rewards Coupons, έχετε το κέρδος στο τσεπάκι σας. Μπείτε τώρα στην ενότητα The My Rewards Coupons στο MyDay. Εξαργυρώστε αμέσως τα κουπόνια σας και κερδίστε κουπόνι 10 ευρώ για παραγγελίες από το eFood, 20% έκπτωση στη Ferry Scanner σε κρατήσεις ακτοπλοϊκών, 20% έκπτωση στο About You και βρείτε εκατοντάδες ακόμα εκπτώσεις και προσφορές. MyDay, My Way. Ο δικός σου τρόπος και με την επιβράβευση. The, ένα με το μέλλον. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Περισσότερες πληροφορίες στο dei.gr.
0: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
10: Καταρχήν, που μου λένε, θυμάσαι που σου είχα πει μετά τον αποκλεισμό του Παναθηναϊκού από το Final Four, ότι ο Παναθηναϊκός στο μπάσκετ με τον Δημήτρη Γιαννακόπουλο ξοδεύει τα περισσότερα από κάθε άλλο διοικητικό ηγέτη ομάδας Ευρωλίγκας. Είναι μια άρρωστη ομάδα. Και εγώ λέω με την εμπειρία μου ότι πρέπει να διώξει τον Αταμάν.
11: Το θυμάμαι πάρα πολύ καλά. Τον
10: διώχνει από
11: όρεση ώρα.
10: Ναι, και καλά θα κάνει κατά τη γνώμη μου, γιατί νομίζω ότι η κατάσταση είχε τεράστιο μέρος της ευθύνης ο προπονητής. Λοιπόν, πάμε να. Πριν δώσουμε τα νεότερα για τη μείζωνα εξέλιξη στη Βουλή, με τον πρόεδρο της Βουλής να ζητεί επίγουσα έρευνα για τη διαρροή διαλόγων από απόρριτη συνεδρίαση της Επιτροπής Θεσμών και Διαφάνειας.
11: Κάνει λόγο για κοινοβουλευτική εκτροπή ο κ. Κακλαμάνης.
10: Διαρροή μιας συνεδρίας που έπρεπε όλα να μείνουν απόρριτα για το θέμα των παρακολουθήσεων, με το Πασόκ να διαρρέει διαλόγους Ανδρουλάκη Δεμήρη και να εμφανίζει τον κύριο Δεμήρη να λέει ούτε από ξέρω και σας παρακολουθούσαν. Καταλαβαίνουμε τι σημαίνει αυτό πολιτικά. Ο διοικητής της ΕΥΠ να μην ξέρει γιατί παρακολουθούν τον Ανδρουλάκη.
11: Έχουμε λοιπόν, οργή του Προέδρου της Βουλής πάντως για αυτή τη διαρροή της συνομιλίας.
10: Λοιπόν, βρήκαμε τον κύριο Σαριγιάννη, καθηγητή περιβαλλοντικής μηχανικής στο ΑΠΙΘΙΤΑ. Καλησπέρα σας, κύριε καθηγητά.
11: Καλησπέρα σας.
12: Ζητώ συγγνώμη για την καθυστέρηση.
10: Εντάξει, λοιπόν, έχουμε πολύ λίγο χρόνο τώρα, γιατί βρήκαμε αργά. Δώστε μας με δύο τίτλους τι μπορεί να φταίει για τη χθεσινή οσμή στο Λεκανοπέδιο, που ένιωσαν κυρίως οι κάτοικοι των νοτιών προαστίων. Μιλούμε όμως για εκατομμύρια κατοίκους του Λεκανοπεδίου και ήταν τόσο έντονη σαν ήταν από το υπόγειό τους. Οσμή αερίου.
12: Ήταν διαδικασίες είτε καθαρισμού δεξαμενής ή δεξαμενόπλου που είχε αγκυροβολήσει έξω από την Αίγινα, είτε διαδικασίες πάλι κινητοποίησης μερκαπτανών των ουσιών που προσθέτει κανείς στο φυσικό αέριο για να, στο μεθάνιο για να, μην, για να είναι μπορούν κάποιος να το ανοιχνεύσει. Στην ναυτικοεπισκευαστική ζώνη περάματος Σαλαμίνας, όπου γίνεται διάλυση επισκευές πλοίων και εκεί είναι πολύ εύκολο. Με τις
10: για να είναι τόσο έντονο, κύριε καθηγητά, η οσμή σε τόσο μεγάλη απόσταση, σημαίνει ότι αυτές οι ουσίες ήταν εκεί, σωστά?
12: Ήταν εκεί, ναι.
10: Αυτές οι ουσίες, επειδή είχα πάρα πολλά, μου το είπατε και στη τηλεόραση και εκ των υστέρων είδα 500 μηνύματα με το ίδιο ερώτημα. Εάν ήταν τόσο έντονες ώστε να φτάσουν από τόσο μεγάλη απόσταση και να μυρίζει το Δημαρχείο Φαλήρου σαν να είναι στο υπόγειο η διαρροή, μήπως έχει μολυνθεί η θάλασσα?
12: Όχι, δεν έχει καμία.
10: Γιατί?
12: Γιατί είναι πτυτικές ενώσεις με ναι. την θερμοκρασία ανέβη.
10: Άρα δεν είναι κάτι να πέσει στο νερό. Πάει κατευθείαν νερό. Στον αέρα και με τον οποίο έφτασε. Και ήταν τόσο έντονα εντοπισμένα στα δημαρχεία, ας πούμε.
12: Και θερμοκρασιακή αναστροφή, που σημαίνει ότι δεν ανέβηκαν ψηλότερα στην ατμόσφαιρα και έτσι μπορέσαμε να το μυρίσουμε. Είναι και ουσίες που είναι σχετικά βαριές, άρα δεν θα πάνε πολύ ψηλά.
11: Και γιατί σε μερικά σημεία μύριζε περισσότερο και σε άλλα όχι? Δηλαδή, όπως μας είπε πριν ο Δήμαρχος Παρλαιού Φαλήρου, ότι στο δημαρχείο μέσα ήταν πολύ έντονη η οσμή και όχι τόσο πιο έξω, ας πούμε.
12: Αυτό έχει να κάνει με το πόσο θα περάσει κάποιο συγκεκριμένο σώμα όγκος αέρα και θα εγκλωβιστεί στο εσωτερικό του χώρου, γιατί ξαναλέω είναι βαριές οι ενώσεις αυτές, είναι αναπτυρικές, αλλά είναι βαριές που σημαίνει ότι μπορούν να μπουν, όταν μπουν στον εσωτερικό χώρο μπορούν να εγκλωβιστούν εκεί, για παράδειγμα.
11: Πάντως κίνδυνος για τη θάλασσα δηλαδή δεν υπάρχει, γιατί υπάρχουν παραλίες εκεί που ο κόσμος πάει και κάνει μπάνιο μόλις ο καιρός ανοίγει.
12: Από αυτό δεν υπάρχει κανένα κίνδυνο για τη θάλασσα.
10: Ωραία, για να το κλείσουμε. Τι πρέπει να γίνει για να μην ξαναγίνει αυτό? Να μην ανασταθεί το ορκανοπαίδιο από ένα καθαρισμό ή από οτιδήποτε εσείς περιγράψατε, το οποίο είναι περίπου ρουτίνα?
12: Ναι. Καλό θα είναι να υπάρχει ενημέρωση για τέτοιου είδους διεργασίες. Άρα λοιπόν στα πρωτόκολλα του λιμενικού θα μπορούσαμε να ζητάμε στα δεξαμενόπλια, παράδειγμα, να ενημερώνουν όταν είναι να γίνει αυτή η διαδικασία, ή να υπάρχει μια online ενημέρωση στο βιβλίο εργασιών στα ναυπηγεία, δηλαδή σε ένα μήνα πέραμα, όπως είπα, έτσι ώστε να υπάρχει πρώτα απ' όλα ενημέρωση. Από εκεί και πέρα θα μου πεις η ενημέρωση φτάνει, αν μυρίσει, δεν είναι απλώς θέμα να ξέρουμε και να είμαστε ήσυχοι, είναι να μην συμβεί κιόλα. Εκεί τώρα υπάρχουν οι διαδικασίες του να μπορούμε να λειτουργήσουμε διαχειριστικά με τα προφύλαξη, προφυλακτικά, στην αρτήση διεργασία, αν δούμε ότι υπάρχει μια τέτοιου είδους διεργασία που προγραμματίζεται, γιατί αυτά είναι προγραμματισμένα, ξέρετε, δεν είναι έστονα, δεν βγαίνουν. Μπορούμε να υπολογίσουμε την πιθανή διάχυση κτλ. Έχουμε τα μετεωρολογικά μοντέλα για να το κάνουμε. Όπως είδατε, τα υπολογιστικά εργαλεία για να ανιχνεύσουμε και το τι συμβαίνει. Δεν νομίζω ότι είναι πρόβλημα. Άρα ένα θέμα είναι το πρωτόκολλο και το δεύτερο και τη ενημέρωση. Και το δεύτερο είναι ένας καλός, εύκολος, όχι βαρύς. Όχι με νέες επιτροπές και σώματα, με ένας συντονισμός των επιστημονικών ομάδων που μπορούν να βοηθήσουν την πολιτεία να δώσουν το αποτέλεσμα γρήγορα. Δεν χρειάζεται να κάνουμε.
10: Ευχαριστούμε πολύ, κύριε Σαριάννη, ο καθηγητής περιβαλλοντικής μηχανικής στο Αριστοτέλειο. Ευχαριστούμε πολύ. Εκτός προγράμματος αυτή η επικοινωνία με τον κύριο Σαριάννη, γιατί έπρεπε να γίνει νωρίτερα, και πάμε να καλησπερίσουμε Λουκία τον κύριο Διονύση Τεμπονέρα, στέλεχος του ΣΥΡΙΖΑ. Ο ΣΥΡΙΖΑ που έχει πάρει φωτιά, άλλη φωτιά. Καλησπέρα σας, κύριε Τεμπονέρα.
11: Καλησπέρα. Κύριε Τεμπονέρα, μας ακούτε?
10: Το μας πει ο Γιώργος Τζιβελεκίδης να μας ακούει. Όχι, ωραία, θα προσπαθήσει πάλι η Βάσια Κούτρα. Και το λέω αυτό διότι μετά την αποπομπή του κυρίου Πολάκη από την κοινοβουλευτική ομάδα με απόφαση του κυρίου Φάμελου, Λουκία, έχει πάρει φωτιά ο ΣΥΡΙΖΑ με τον γραμματέα, τον κύριο Καλπάκη, τον κύριο Στέριο Καλπάκη, να παραιτείται χθες.
11: Ο οποίος παραιτήθηκε χθες, ναι, αφήνοντας εχμές για αδράνεια.
10: Χρέωσε το αδιέξοδο στον κύριο Φάμελο.
11: Ναι. Ναι.
10: Λοιπόν, ο κύριος Διονύσης Τεμπονέρας είναι μαζί μας. Καλησπέρα, κύριε Τεμπονέρα.
11: Καλησπέρα.
7: Καλησπέρα σε εσάς, καλησπέρα και στους ακροατές μας.
10: Λοιπόν, μήπως εσείς έχετε καταλάβει τι γίνεται? Ο κύριος Τσίπρας την Τρίτη ανακοινώνει το κόμμα. Πώς ακριβώς θα υλοποιηθεί αυτό το ενωτικό μέτωπο που περιγράφει ο κύριος Φάμελος? Ο κύριος Καλπάκης είπε ότι αυτό δεν είναι πουθενά που έχουμε περιγράψει, γιατί το ταγκό θέλει δύο και δεν υπάρχει απάντηση από τον κύριο Τσίπρα. Άρα πάτε κάπου που δεν ξέρει που πάτε ούτε ο ίδιος, άρα παραιτείτε. Χρέωσε το αδιέξοδο στον κύριο Φάμελο. Ο κύριος Πολάκης πριν από λίγο είπε: πάρτε πίσω την αποπομπή μου, διότι αυτά που ο κύριος Καλπάκης την ακυρώνουν. Και ο κύριος Παναγιωτόπουλος, τον άκουσα στο κρατικό ραδιόφωνο, ο βουλευτής σας, είπε: μα είναι αυτονόητο. Όλοι μαζί θα κατέβουμε στις εκλογές υπό τον Αλέξη Τσίπρα. Τι από όλα αυτά ισχύει?
7: Ακούστε, η συζήτηση περί συνεργασιών, άσχετα με ό,τι λέγεται, είναι μια συζήτηση που αφορά το χθες. Αρκετοί από εμάς επιχειρήσαμε, όχι τώρα, αλλά εδώ και περίπου 2,5 χρόνια, να μπορέσουμε να οδηγηθούμε στη σύνθεση, κάνοντας μια προσπάθεια να υπάρξει μια προγραμματική συμφωνία και μια συνθήκη εκλογικής και πολιτικής συμπόρευσης. Θέλετε ηγεσίες των κομμάτων, θέλετε κομματικοί εγωισμοί και υπερχαρακώσεις. Δεν επέτρεψαν κάτι τέτοιο να εξελιχθεί όταν υπήρχε άπλατος χρόνος για προγραμματική συζήτηση, για να γίνουν ενδεχομένως όλα
10: θα
7: πάνω
10: σας διακόψω.
7: Από το τραπέζι.
10: Επειδή πραγματικά έχω βαρεθεί και σας το λέω μα και συγγνώμη, δεν το συνηθίζω. Έχω μπροστά μου την συνέντευξη του κύριου Φάμελου χθες στην κρατική τηλεόραση. Λέω, ο στόχος μας είναι ένα ερωτικό ψηφοδέλτιο. Με ποιον, κύριε Ντεμπονέρα? Ο κύριος Τσίπρας δεν ξέρετε αν σας θέλει.
7: Σας απάντησα.
10: Με ποιον? Με ποιον?
7: Με διακόψα, δεν μαθαίνω.
10: Όχι, αρχίστε να μου λέτε το παρελθόν. Τώρα, εγώ κάλπες. Πάμε κατευθείαν.
7: Σας είπα ότι αρκετοί προσπαθήσαμε να οδηγήσουμε τα υφιστάμενα κόμματα του προοδευτικού χώρου σε μια συνθήκη συνεργασίας.
11: Αυτό απέτυχε όμως.
7: Αυτό απέτυχε. Άρα λοιπόν, αφού απέτυχε. Αυτό το οποίο δεν συνέβη εδώ και 3 χρόνια, δεν βρίσκω τι είναι εκείνο που μπορεί να οδηγεί σε μια τέτοια κατεύθυνση, τώρα που βρισκόμαστε παραμονές των εκλογών.
11: Άρα...
7: Αφού λοιπόν η σύνθεση έχει αποτύχει, είναι η ώρα μιας μεγάλης πολιτικής υπέρβασης.
10: Δηλαδή.
7: Τι συνιστά σήμερα πολιτική υπέρβαση? Υπέρβαση είναι να υπάρξει ένας νέος, τονίζω το νέος, νέος τόπος συνάντησης των αριστερών και προοδευτικών, όχι δυνάμεων, πολιτών, με συζήτηση από μηδενική βάση, με μια τομή με το παρελθόν, αλλά και με διατύπωση ενός εναλλακτικού σχεδίου.
11: Ο νέος ποιος είναι αυτός? Ο κύριος Τσίπρας είναι αυτός?
7: Θα απαντά στα προβλήματα των πολιτών. Προφανώς ο Αλέξης Τσίπρας έχει αποδείξει στο παρελθόν, όχι μία αλλά πολλές φορές, ότι μπορεί να είναι και φορέας ενότητας και φορέας ανασύνθεσης του χώρου. Σας θυμίζω.
11: Άρα είναι το κόμμα Τσίπρα, για να τα βάλουμε σε ένα πλαίσιο τα πράγματα, σε μία βάση, κύριε Ντεμπονέρα.
7: Αφήστε με να ολοκληρώσω τη φράση όμως, αν θέλετε. Γι' αυτό λέω. Άρα λοιπόν υπήρξε πρώτον φορέας ενότητας και ανασύνθεσης και δεύτερον εμφανίζεται και κομίζει, την έχουμε δει να αποτυπώνεται σε πάρα πολλά σημεία, μια νέα πολιτική πρόταση. Όσοι λοιπόν ομφαλοσκοπούν και όσοι θεωρούν και εκτιμούν ότι μπορεί με τα συντρίμια ή ενδεχομένως αν θέλετε τις απογοητεύσεις του χθες να οδηγηθούμε στο αύριο, κατά την άποψή μου δεν συμβάλλει.
10: Μιλάτε γύρω-γύρω. Πείτε μου ειλικρινά, ο κ. Φάμελος το λέει, το κάνει καλά ή το κάνει λάθος? Δηλαδή, όταν λέει πάμε σε ένα ενωτικό ψηφοδέλτιο, εννοεί να πάτε όλοι μαζί στο Τσίπρα?
7: Αν εννοεί κάποιος ότι μπορεί ο ΣΥΡΙΖΑ με κάποιες επιμέρους προσωπικότητες από την ώρα που το ΠΑΣΟΚ έχει αρνηθεί και επιμένει περί αυτόνομης πορείας, η Νέα Αριστερά κοιτάει προς την ανασυγκρότηση της ριζοσπαστικής αριστεράς, αλλά και τα άλλα κόμματα αυτή τη στιγμή δεν φαίνεται να επιθυμούν κάτι τέτοιο. Δεν είναι κάτι που μπορεί να το εκβιάσει.
10: Άλλο ρώτησα. Ο κύριος Φάμελος, όταν λέει ενωτικό ψηφοδέλτιο, εννοεί να κλείσετε το ΣΥΡΙΖΑ και να πάτε όλοι από τον Αλέξη Τσίπρα, να πάει ο ΣΥΡΙΖΑ σαν σφραγίδα κάτω από τον Τσίπρα? Πώς το εννοείτε?
11: Αυτό προσπαθούμε να καταλάβουμε, κύριε Ντεμπονέρα.
7: Η πραγματικότητα είναι συγκεκριμένη. Η προσωπική μου άποψη λοιπόν είναι ότι ο ΣΥΡΙΖΑ θα πρέπει να δώσει πολιτική στήριξη, χωρίς προαπαιτούμενα και χωρίς προϋποθέσεις, σε μια νέα πρωτοβουλία η οποία διατυπώνεται από τον Αλέξη Τσίπρα.
11: Θα παραμείνει ο ΣΥΡΙΖΑ, αυτό λέμε. Θα παραμείνει ως κόμμα, θα υπάρχει, θα κατέβει στις εκλογές ο ΣΥΡΙΖΑ ως κόμμα?
7: Κύριε Στραβελάκη, κυρία Γιάτσου, πριν από 14 χρόνια. Δεν υπήρχε ΣΥΡΙΖΑ, υπήρχε συνασπισμός και 12 διαφορετικές συλλογικότητες.
10: Okay.
7: Όλα αυτά τα οποία περιγράφει είναι ζητήματα διαδικασίας, τα οποία τα συλλογικά όργανα των κομμάτων, με το σεβασμό και την αυτοτέλειά τους, μπορούν να τα διευθετήσουν όπως έχει γίνει πάρα πολλές φορές στο παρελθόν. Το σημαντικό ποιο είναι? Το σημαντικό είναι να υπάρξει, επαναλαμβάνω, ένας νέος τόπος συνάντησης, να μην μείνουμε στις αντιπαραθέσεις του χθες, να υπάρξει συνθήκη πολιτικής ανανέωσης, να υπάρξει μια νέα πολιτική πρόταση, διότι τα εφιστάμενα κόμματα απέτυχαν, σας το λέω ευθέως, απέτυχαν να εκφράσουν τις αγωνίες και τις ανάγκες των πολιτών. Άρα λοιπόν η επιμονή στο χθες.
10: Ο ΣΥΡΙΖΑ απέτυχε. Άρα ο ΣΥΡΙΖΑ, μεταφράζω. Ο ΣΥΡΙΖΑ απέτυχε. Πρέπει να πάτε όλοι μαζί στον Αλέξη Τσίπρα. Και πρέπει να συζητήσετε πώς θα πάτε.
7: Ακούτε κάτι καινούριο, έτσι κι αλλιώς.
10: Ναι, λέω, και πρέπει να συζητήσετε αν θα πάτε κατά μόνας, δηλαδή θα μαζευτείτε 30 να πάτε στον Αλέξη Τσίπρα, ή θα πάρει και τη σφραγίδα ΣΥΡΙΖΑ υπό την ομπρέλα του Αλέξη Τσίπρα. Σωστά καταλαβαίνω?
11: Και αυτό πώς θα γίνει κιόλας?
7: Ναι. Αυτό που περιγράφει μια συνεργασία μεταξύ του νέου εγχειρήματος του Αλέξη Τσίπρα και του συγκροτημένου ΣΥΡΙΖΑ. Αυτό έχει αποκλειστεί από την πλευρά του Αλέξη Τσίπρα.
10: Έχει αποκλειστεί. Άρα θα πάτε ένα-ένα.
7: Και η επιμονή στη συζήτηση αυτή, κατά την άποψή μου, δεν έχει κάτι καινούργιο να προσφέρει.
10: Άρα να βάλει λουκέτο ο ΣΥΡΙΖΑ.
7: Άρα λοιπόν να περιμένουμε την Τρίτη.
10: Όχι, εγώ είμαι βιαστικός. Λέτε να βάλει λουκέτο ο ΣΥΡΙΖΑ.
7: Κύριε Τραβελάκη, να γίνουν την Τρίτη οι ανακοινώσεις. Να δούμε τις θέσεις, τις αρχές, την ειδική διακήρυξη. Να δούμε τα προγράμματα του κυβερνητικού.
11: Μήπως να δείτε και τι θα πει ο κύριος Τσίπρας? Μήπως περιμένετε, γιατί δεν έχει υπάρξει κάποια συνεννόηση ανάμεσα σε Φάμελο και Τσίπρα? Μήπως είστε στο σκοτάδι, κύριε Ντεμπονέρα, να το πω έτσι?
7: Κύριε Αγκάτσο, έχει απαντήσει σε αυτό ο Αλέξης Τσίπρας, ότι ουσιαστικά δεν τον ενδιαφέρει να υπάρξει συγκόλληση κομμάτων. Άρα η συζήτηση αυτή είναι συζήτηση η οποία έχει λήξει. Όσοι την αναπαράγουν τη συζήτηση αυτή, την αναπαράγουν ενδεχομένως για άλλους λόγους. η συζήτηση πρέπει να αφορά το μέλλον. Επαναλαμβάνω, εγώ σας μίλησα.
10: Κύριε Τεμπονέρα, μόλις ακυρώσατε. Ναι, ναι, μόλις και καλά κάνετε, και επειδή πάντα έχετε το θάρρος της γνώμης σας και πολλές φορές το έχετε πληρώσει αυτό, εγώ λέω ότι με αυτά που μου λέτε, καταγράφοντάς τα εγώ, μόλις ακυρώσατε αυτά που έχει πει ο κ. Φάμελος. Ο κ. Φάμελος έχει πει ότι το ρωτούν στην κρατική τηλεόραση πώς θα συμμετέχει ο ΣΥΡΙΖΑ στις εκλογές. Απάντηση: ο ΣΥΡΙΖΑ κάνει ό,τι μπορεί για να υπάρξει ένα σχήμα ενωτικό. Ο ΣΥΡΙΖΑ θα είναι στις εκλογές μέσα σε ένα ενωτικό σχήμα. Εσείς μου είπατε μόλις τώρα, σε μένα και στη Λουκία, ότι ο ΣΥΡΙΖΑ έχει τελειώσει, άρα ο Τσίπρας είναι σαφής. Συμφωνώ, το έχει πει ο κ. Τσίπρας.
7: Να το πω πιο καθαρά, για να μην νομίζω ότι υπεκφεύγω. Ο ΣΥΡΙΖΑ, όπως πολλές φορές σας έχω πει, έχει κλείσει τον ιστορικό του κύκλο ήδη από το 2023.
10: Άρα λέτε άλλο από τον κ. Φάμελο.
7: Άρα λοιπόν, εδώ οι προσδοκίες και οι προκλήσεις είναι διαφορετικές. Mm. Να ανοίξει ένας επόμενος κύκλος που θα αφορά μια συνάντηση διαφορετικών ρευμάτων της ευρύτερης αριστεράς, όπως πολλές φορές έχει επικυρηθεί στο παρελθόν, χωρίς προαπαιτούμενα.
11: Άρα, κατά τη γνώμη σας, ο ΣΥΡΙΖΑ διαλύεται. Εγώ αυτό καταλαβαίνω.
10: Ως ταυτότητα.
11: Ως ταυτότητα, ότι δεν θα υπάρχει ΣΥΡΙΖΑ.
10: Θα υπάρχουν οι προσωπικότητες.
7: Επαναλαμβάνω. Πριν από 14 χρόνια δεν θυμάμαι να είδατε πανηγυρικές διατυπώσεις για διάλυση ούτε του συνασπισμού τότε, ούτε άλλων υφιστάμενων σχημάτων. Τα κόμματα είναι αναγκαία.
10: Κύριε Τεμπονέρα, δεν μπορεί να απαντάτε τι έγινε πριν από 14 χρόνια. Χθες το πρωί ο κύριος Φάμελος, πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ, που είναι στη Βουλή κόμμα και έχει βουλευτές, είπε να πάμε ο ΣΥΡΙΖΑ υπό τον Τσίπρα. Δεν είπε ποιος θα είναι αρχηγός, είπε να πάμε σε ένα ενωτικό σχήμα. Δεν κατονόμασε καν τον κύριο Τσίπρα. Είπε να υπάρξει ένα υποψήφιο σχήμα, ενωτικό, και για τον Αλέξη Τσίπρα θα είναι καθοριστικός ο ρόλος του. Εσείς είστε σαφέστατος. Λέτε ότι ο ΣΥΡΙΖΑ έχει κλείσει τον ιστορικό του κύκλο, άρα θα πρέπει, ανταποκρινόμενοι στο κάλεσμα του Αλέξη Τσίπρα, που είναι μια μορφή που θα ενώσει, να πάμε υπό τον Αλέξη Τσίπρα στις εκλογές. Εγώ λοιπόν ρωτώ, θα πάει ένας-ένας, θα παραδώσουν τις έδρες, υπάρχει ένα κόμμα, υπάρχουν εκλεγμένοι βουλευτές. Αυτοί οι βουλευτές θα παραδώσουν τις έδρες και θα πούν στον κύριο Τσίπρα: γεια σας, ήρθαμε. Μπορεί να μην τους θέλει. Να θέλει πέντε, να μην θέλει άλλους πέντε. Πώς το βλέπετε να γίνεται αυτό? Μην πείτε πριν από 14 χρόνια. Αύριο πώς θα γίνει.
7: Δεν έχω απάντηση στο τι θα κάνουν και δεν νομίζω ότι η προσωπική αγωνία για βουλευτικές έδρες, καρέκλες και θέσεις είναι η αγωνία την οποία έχουν οι πολίτες αυτή τη στιγμή.
11: Οι πολίτες μπορεί να μην την έχουν.
7: Αυτά είναι ζητήματα τα οποία είναι ζητήματα διαδικασίας. Συλλογικά ο ΣΥΡΙΖΑ θα αποφασίσει τι ακριβώς θέλει να πράξει και βεβαίως ο κάθε βουλευτής μπορείτε και καλύτερα να πάρει τις αποφάσεις του. Δεν μπορώ να απαντήσω εγώ τι θα κάνει ο κάθε βουλευτής, αλίμονο. Από εκεί και πέρα όμως, αυτό που ενδιαφέρει και είμαι σίγουρος στον κόσμο, είναι αυτή τη στιγμή να υπάρξει αντίπαλος, διότι ο βασικός λόγος για τον οποίο υπάρχει μια φαινομενική ηγεμονία της Νέας Δημοκρατίας είναι ότι παίζει χωρίς αντίπαλο. Ας πούμε τα πράγματα όσα έχουν αυτή τη στιγμή. Λοιπόν, πρέπει όλοι να αγωνιστούμε από αριστερή και προοδευτική σκοπιά. Να υπάρξει αντίπαλο δέος και να έχουμε όχι αλλαγή, να έχουμε όχι πολιτική αλλαγή, αλλά αλλαγή των πολιτικών αυτών.
10: Είναι θετικό μήνυμα, κατά τη γνώμη σας, ότι οι παραμονές των ανακοινώσεων του κυρίου Τσίπρα, που δεν έχει καμία σχέση με όλα αυτά, ούτε έχει τοποθετηθεί. Υπάρχει ένα ΣΥΡΙΖΑ. Με τον κύριο Φάμελο να διαγράφει τον κύριο Πολάκη, επειδή καταδίκασε τον κύριο Χατζησοκράτη, που είπε να πάμε όλοι μαζί στον Τσίπρα και να παραδώσουμε τα κλειδιά. Λίγο νωρίτερα, στο κρατικό ραδιόφωνο, ο κύριος Παναγιωτόπουλος είπε περίπου το ίδιο. Δηλαδή να πάμε όλοι υπό τον Τσίπρα στις εκλογές. Ο γραμματέας, ο κύριος Καλπάκης, είπε όλο αυτό δεν έχει πουθενά, παρετούμε. Ο κύριος Φάμελος λέει να πάμε σε ένα ερωτικό σχήμα δείχνοντας τον κύριο Τσίπρα. Δηλαδή έχουμε 7-8 διαφορετικές τοποθετήσεις μέσα σε 48 ώρες. Αυτό βοηθάει?
7: Τα πράγματα για μένα είναι απλά. Ο ΣΥΡΙΖΑ, αν θέλετε την προσωπική μου γνώμη, οφείλει να δώσει συντεταγμένα πολιτική στήριξη στο εγχείρημα του Αλέξη Τσίπρα, γιατί ακριβώς εκφράζει και την ιστορική παράδοση και το DNA.
10: Αλλά όχι ο ΣΥΡΙΖΑ.
7: Και, και το εγχείρημα της λεγόμενης κυβερνώσης.
10: Και να διαλυθεί. Και να πάνε όλοι στον Τσίπρα.
7: Επόμενη μέρα. Και από εκεί πέρα θα πρέπει να δούμε την πραγματικότητα κατάματα. Αυτή τη στιγμή ο Αλέξη Τσίπρα και στις πρώτες δημοσκοπήσεις εμφανίζεται με μια ισχυρή δυναμική. Άρα υπό την έννοια αυτή, νομίζω ότι ναι, το εγχείρημα αυτό είναι ελπιδοφόρο. Πρέπει οπωσδήποτε να αποκατασταθεί η κοινωνική, η κανονικότητα στη χώρα, η οποία τόσο πολύ έχει πηγή από τις πολιτικές της Νέας Δημοκρατίας, και να περάσουμε ομαλά και συντεταγμένα σε μια επόμενη μέρα για το
10: τον
7: χώρο.
10: Τον κύριο Τσίπρα τον έχετε ρωτήσει.
7: Αδιέξοδο κομματικό πατριωτισμό.
10: Τους θέλει όλους, μπορεί να μην θέλει όλους, να θέλει 10 από τους 25 τους ίδιους.
7: Μα σας απάντησα, κύριε Τραβελάκη, προηγουμένως, ότι δεν υπάρχει συζήτηση μεταξύ συνεργαζόμενων κομμάτων.
11: Δεν θα έπρεπε να έχει υπάρξει, κύριε Τεμπονέρα. Γιατί και ο κύριος Καλπάκης στην ανακοίνωση που έβγαλε χθες, όταν παρετήθηκε, ουσιαστικά κατηγορεί για αδράνεια τον κύριο Φάμελο. Δεν θα έπρεπε να έχει υπάρξει, να έχουν γίνει κάποια βήματα, κάποιες συνεννοήσεις, κάποιες επικοινωνίες, να το πω έτσι.
7: Δεν νομίζω ότι αυτή η συζήτηση είναι συζήτηση με αποδέκτη αυτή τη στιγμή, έτσι όπως διατυπώνεται τουλάχιστον και έτσι όπως γίνεται. Άρα, υπό την έννοια αυτή, ο Αλέξης Τσίπρας έχει κάνει μια άλλη επιλογή. Από εκεί πέρα, υπάρχει ένα κάλεσμα το οποίο είναι ενεργό κυρίως σε δυνάμεις της κοινωνίας, όχι σε πολιτικές δυνάμεις αυτή τη στιγμή. Και από εκεί και πέρα, νομίζω ότι θα πρέπει όλοι να δούμε τη μεγάλη εικόνα. Τα πράγματα είναι σαφή κατά την άποψη.
10: Είναι πολλά τα ερωτήματα. Θα μας επιτρέψετε να επανέλθουμε πολύ σύντομα, κύριε Τεμπονέρα. Ξέρετε ότι σας εκτιμούμε. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να, και για το θάρρος γνώμης σας.
11: Ευχαριστούμε
10: καλά, πολύ.
11: Καλή συνέχεια.
10: Καλό απόγευμα.
7: Καλή συνέχεια.
13: Real FM στη Lambda Development πιστεύουμε ότι η ζωή στην πόλη μπορεί και πρέπει να είναι καλύτερη για όλους. Για περισσότερα από 20 χρόνια αναδιαμορφώνουμε το αστικό τοπίο με εμπορικούς και ψυχαγωγικούς προορισμούς. Στην Αθήνα το The Mall Athens, Golden Hall, Designer Outlet Athens και στη Θεσσαλονίκη το Mediterranean Cosmos. Αναβαθμίζουμε τον θαλάσσιο τουρισμό με μαρίνες διεθνούς επίπεδου στον Φλίσβο, τον Άγιο Κοσμά και την Κέρκυρα. Σήμερα ηγούμαστε της μεγαλύτερης αστικής ανάπλασης στην Ευρώπη, του The Hellenicon. Ένας πρωτοποριακός, έξυπνος και πράσινος προορισμός ανοιχτός σε όλους. Με επενδύσεις που ξεπερνούν το 1 δισεκατομμύριο ευρώ την τελευταία πενταετία και περισσότερες από 11.000 άμεσες και έμεσες θέσεις εργασίας, δημιουργούμε αξία για την κοινωνία, την οικονομία και τη χώρα. Lambda Development. Δημιουργούμε τόπους που εμπνέουν τη ζωή.
14: Έχει ο καιρός γυρίσματα, αλλά εσείς έχετε Inverter Αγγλία Θερμότητας Baxi και απολαμβάνετε απόλυτη άνεση κάθε εποχή. Ζέστη το χειμώνα, δροσιά το καλοκαίρι, ζεστό νερό όλο το χρόνο. Baxi, ο πρωταγωνιστής της Αγγλίας Θερμότητας. Οι Αγγλίες Θερμότητας Baxi συμμετέχουν στο πρόγραμμα Αλλάζω Σύστημα Θέρμανσης και Θερμοσύμφωνα. Υδρομαρίν.
15: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία. www.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
16: Εύχομαι να είχα ένα ειδικό ποδήλατο για να κάνω βόλτες στο κήπο.
17: Επειδή κάθε παιδική ευχή αξίζει να βρίσκει το δρόμο της, η Αβίν στηρίζει το έργο του Make-A-Wish Ελλάδος και κάνει πραγματικότητα ευχές παιδιών με σοβαρές ασθένειες. Γιατί και σε αυτή τη διαδρομή φροντίζουμε να είμαστε μαζί. Αβίν.
18: 7ο Φεστιβάλ Σύγχρονου Χορού Compartments Dance Project. Νέοι χορευτές και χορογράφοι σε μια απρόβλεπτη εμπειρία σύγχρονου χορού. Όπως πάντα, στην αμαξοστοιχεία θέατρο «Το τρένο στο ρουφ». Καθημερινά, από 17 έως 31 Μαΐου. Είσοδος ελεύθερη. Το τρένο στο ρουφ.gr. ΕΣΠΑ. Με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Περιφερειακό πρόγραμμα Αττική 2021-2027.
19: Hey, κύριοι, θέλω αυτοκίνητο που να έχει τα πάντα καλυμμένα.
20: Hertz Leasing.
19: Και σέρβις και τελικυκλοφορίας και ασφάλεια.
20: Hertz Leasing.
19: Να εξυπηρετούμε όμως και σε ένα κατάστημα δίπλα μου.
20: Hertz Leasing.
19: Δηλαδή εγώ απλά να οδηγώ και τα υπόλοιπα.
18: Hertz Leasing. Με πλήρες πακέτο υπηρεσιών, miles and bonus μίλια από την Aegean, bonus πόντους με τις κάρτες Alpha Bank Bonus και περισσότερα από 70 σημεία στην Ελλάδα. Hertz Leasing. Πάντα η καλύτερη απόφαση.
21: Χτίζεις, ανακαινίζεις ή υλοποιείς δημόσια και ιδιωτικά έργα. Κάνε την επιλογή που σέβεται το περιβάλλον. Η Σάνκε αναλαμβάνει τη διαχείριση και επεξεργασία αποβλήτων από εξκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις, συμβάλλοντας ενεργά στην κυκλική οικονομία με τη δημιουργία δευτερογενών δομικών υλικών. Το μεγαλύτερο εγκεκριμένο σύστημα ανακύκλωσης ΑΕΚ πανελλαδικά με 150 μονάδες και 1.500 συλλέκτες. Ανακυκλώνουμε συνειδητά. Με τη Σάνκε θέλουμε να χτίσουμε ένα βιώσιμο μέλλον για τα παιδιά μας. Sanke.gr. Ανακύκλωση που αφήνει αξία.
13: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
10: Πρώτη φορά βλέπω live εκτέλεση κόμματος από τα στελέχη του. Έτσι,
11: με,
10: και ο κύριος Στεπανέρας από τους πιο ειλικρινείς.
11: Βέβαια.
10: Λοιπόν, να πω ότι η ΕΚΟ, ο μεγάλος χορηγός του ΕΚΟ Rally Ακρόπολης, δίνει την εκκίνηση με μια εξαιρετική προσφορά για τους οδηγούς. Κάθε Παρασκευή και Σάββατο μέχρι τέλος Ιουνίου, η ΕΚΟ Premium 98 σε ακόμα καλύτερη τιμή με διπλάσιους Smile πόντους για τα μέλη του ΕΚΟ Smile. Η ΕΚΟ Premium 98 προσφέρει ανώτερη αίσθηση οδήγησης, οικονομία ως 53 χιλιόμετρα περισσότερα αναγέμισμα και προστασία κινητήρα που μειώνει φθορές και τριβές. Μόνο στην ΕΚΟ.
11: Επίσης, το Σαββατοκύριακο 23-24 Μαΐου, η Alpha Auto Team στη Γλυφάδα γίνεται το σημείο αναφοράς για μια μοναδική ευκαιρία να οδηγήσεις όλη τη σύγχρονη γκάμα υβριδικών και ηλεκτρικών μοντέλων Renault E-Tech. Είτε είσαι τύπος Ραφάλ και θες δύναμη 300 νύπων και τετρακίνηση, είτε σε γοητεύει η ρετρό σχεδίαση και ο μοναδικός χαρακτήρας του νέου ηλεκτρικού Renault 4, η Alpha Auto Team στη Γλυφάδα είναι το πιο hot spot του Σαββατοκύριακου. Μπες τώρα στο Renault και κλείσε πρώτος το δικό σου test drive.
10: Πάμε ειδήσεις, διαφημίσεις και επιστρέφουμε με δύο πολύ ενδιαφέρουσες συνεντεύξεις.
1: Real FM. Η Μίρκα Παπακωνσταντίνου στο Ενώπιο Σενοπείο. Η μεγάλη κυρία της υποκριτικής αφηγείται τη σπουδαία διαδρομή της. Οι ρόλοι που άφησαν ιστορία στο θέατρο, στον κινηματογράφο και την τηλεόραση και οι συνεργασίες που τη σημάδεψαν. Οι αναμνήσεις από τους κορυφαίους σταθμούς της προσωπικής της ζωής. Ο έρωτας και τα λάθη. Η Μίρκα Παπακωνσταντίνου ανοίγει την καρδιά της στον Νίκο Χατζηνικολάου στο Ενώπιο Σενοπείο. Αυτή την Πέμπτη, 1/4 πριν από τα μεσάνυχτα, στον Αντένα.
2: Jumbo. Τι υπέροχη μέρα για τραγούδι, ναι.

Κυριακή, γιορτή και σχόλη. Ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω και αμέσως θα το πράξω. Μα γλιστράω, κάνω κέλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φιλαρύπα και τα τζάμπο όλα λίμπα. Και τώρα, καμιά ιδέα.

0: Τζάμπο Ιδέα.
1: Σας βάλαμε Τζάμπο Ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο ijambo.gr.
2: Αγάπη, για το σινεμά, να μας κλείσω θέση πίσω-πίσω, κοντά στην έξοδο.
3: Όχι.
2: Όχι.
3: Όχι, αυτή τη φορά θα δω το έργο αλλιώς. Κλείσε μας θέση στο κέντρο.
4: Ήρθε η ώρα να αλλάξεις θέση απέναντι στα ιδιοπαθή φλεγμονώδη νοσήματα του εντέρου. Μίλα με τον γιατρό σου, ενημερώσου για τους αποτελεσματικούς τρόπους αντιμετώπισης των ύφνε και ζήσε χωρίς συμβιβασμούς. Μια καμπάνια ενημέρωσης της Johnson & Johnson Innovative Medicine υπό την αιγίδα του Συλλόγου Ατόμων με Νόσο του Κρόν και Ελκώδη Κολίτιδα Ελλάδας.
5: Real FM. Η ώρα είναι 4.
6: Πολιτικές εξελίξεις.
7: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
8: Κοινωνία.
6: Οικονομία.
9: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
8: Διεθνείς ειδήσεις.
6: Αθλητικά.
8: Πολιτισμός.
10: Ηθοποιός σημαίνει φως.
6: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
11: Χαίρετε
12: για την ενημέρωσή σας και ώρα να ζήσετε την εμπειρία της McLaren Mastercard Formula 1 Team με πιστωτικές κάρτες Eurobank Mastercard.
11: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι οι σημαντικότερες ειδήσεις από τον Real FM. Στο μικρόφωνο η Πελαγία Κατσούλη. Καθυστερήσεις σημειώνονται αυτή την ώρα στην Αττική Οδό λογοτροχαίου ατυχήματος μετά την έξοδο της Μαραθώνος στο ρεύμα προς Ελευσίνα. Κλειστή είναι η δεξιά λωρίδα κυκλοφορίας, ενώ 30 λεπτές είναι οι καθυστερήσεις από Παιανία έως Πλακεντίας. Πολύ αυξημένη κυκλοφορία επίσης στο κέντρο, κυρίως στον καθοδικό άξονα των Βασιλείου Σοφίας Βασιλέως Κωνσταντίνου Αρδίτου, σε σταδίου Αμαλίας και γύρω από την Ομόνια, στην Άδων Οδό του Κηφισού στο ύψος του Εγάλεω, στην Ποσειδόνος από Γλυφάδα προς Άλυμο. Το μήνυμα πως η Ελλάδα έχει ισχυρές αποτρεπτικές δυνατότητες και συμμαχίες έστειλε ο Κυριάκος Μητσοτάκης κατά την εθιμοτυπική συνάντηση με τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας. Επανέλαβε παράλληλα ότι οι εκλογές θα γίνουν σε ένα χρόνο. Τεταμένη παραμένει η κατάσταση στη Μέση Ανατολή. Ο Ντόναλντ Τραμπ απειλεί εκ νέου το Ιράν με στρατιωτική επίθεση και δίνει προθεσμία στην Τεχεράνη 2-3 ημερών προκειμένου να καταλήξουν σε συμφωνία. Αν πραγματοποιήσετε νέα πλήγματα, ο πόλεμος θα επεκταθεί πέραν της Μέσης Ανατολής και θα συντριβείται, προειδοποιούν οι φρουροί της Επανάστασης. Ενότητα και στήριξη ζήτησε στο μεταξύ από τον Ιρανικό λαό ο ανώτατος ηγέτης Μοτζατάμπα Χαμενεΐ, που παραμένει εξαφανισμένος. Όχι στον νόμο της ζούγκλας, λένε με κοινό ανακοινωθέν ο Κινέζος πρόεδρος Σι και ο Ρώσος ομόλογος του Πούτιν, αφήνοντας εχμές κατά της πολιτικής των Ηνωμένων Πολιτειών. Αναφέρουν μεταξύ άλλων ότι οι προσπάθειες ορισμένων χωρών να κυριαρχήσουν στις παγκόσμιες υποθέσεις απέτυχαν και καταδίκασαν την επιβολή συμφερόντων στο πνεύμα της αποικιοκρατίας. Αναλυτικά στο enikos.gr. Ελεύθερος με περιοριστικούς όρους αφέθηκε ο 44χρονος οδηγός που ενεπλάκησε τροχαίο δυστύχημα στη Ρόδο, από το οποίο έχασαν τη ζωή τους δύο γυναίκες. Του έχει ασκηθεί δίωξη σε βαθμό κακουργήματος για επικίνδυνη οδήγηση. Συνελήφθη ζευγάρι στο Μόναχο ύποπτο για κατασκοπία υπέρ της Κίνας, όπως ανακοίνωσαν οι γερμανικές αρχές. Φέρεται να στοχοθέτησαν καθηγητές αεροδιαστημικής μηχανικής, ηλεκτρονικών υπολογιστών και τεχνητής νοημοσύνης.
12: Με αγορές άνω των 50 ευρώ με πιστωτικές κάρτες Eurobank Mastercard, μπορείς να ζήσεις το Formula 1 Pirelli Hot Lap Experience.
13: Γιατρέ μου.
14: Πείτε μου.
13: Τελευταία, κάθε φορά που αγοράζω κάτι, ακούω έναν ήχο. Να, κάπως έτσι.
14: Μάλιστα.
13: Πάω στο σούπερ μάρκετ. Αγοράζω εισιτήρια για κουφονίσια. Τι είναι αυτό?
15: Αυτό είναι ο κόσμος της McLaren Mastercard Formula 1 Team που σε καλεί να τον ζήσεις. Γιατί τώρα οι συναλλαγές σου από 50 ευρώ με πιστωτικές κάρτες Eurobank Mastercard σε βάζουν στην κλήρωση για να ζήσεις μια αποκλειστική εμπειρία στο Silverstone, αλλά και το μοναδικό Formula 1 Pirelli Hot Lap Experience σε ένα McLaren Supercar. Αφορά αγορές έως 10 Ιουνίου 2026. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Eurobank.
16: Real Sports
5: Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
11: Συνάντηση με τον Εργκίνα Ταμάν θα έχει αύριο ιδιοκτήτης της ΚΑΕ Παναθηναϊκός Δημήτρης Γιαννακόπουλος, προκειμένου να συζητήσουν για το μέλλον του Τούρκου προπονητή στην ομάδα, με όλα τα ενδεχόμενα να είναι ανοιχτά. Περισσότερα στο philathlos.gr.
5: Real Weather.
11: Άστατος καιρός αύριο στο μεγαλύτερο τμήμα της χώρας. Άνεμοι βόρειοι έως 6 μποφόρ, βροχές από το μεσημέρι σε Αττική και Θεσσαλονίκη, με τη μέγιστη θερμοκρασία στους 27 και 26 βαθμούς Κελσίου αντίστοιχα.

0: στους 97,8.
1: Τι έπαθες?
2: Έσπασα το τζάμι της μπαλκονόπορτας. Τώρα πρέπει να παίρνω τηλέφωνο, να έρχονται μάστορες στο σπίτι να μετρήσουν, να φύγουν, να ξανάρθουν. Πότε θα βρω χρόνο για όλα αυτά?
1: Ταυτότητα έχεις?
2: Τι, θα χρειαστώ και ταυτότητα? Στην ταυτότητα είμαι 15 χρονών. Θα πρέπει να βγάλω καινούρια.
1: Του κουφώματος λέω. LVL Window ID έχεις?
2: Έχω.
1: Ωραία, τότε είναι απλό. Σκανάρεις το QR στο κούφωμα και βλέπεις ακριβώς αυτό που χρειάζεσαι. Πιστοποιήσεις, τύπο, διαστάσεις, αλλά και το ιστορικό του από τη μέρα που έχει παραγγελθεί. Εύκολα και γρήγορα με την πρώτη ψηφιακή ταυτότητα κουφώματος στην Ελλάδα.
2: Τέλεια, τώρα μου μένει χρόνος να βγάλω κι εγώ νέα ταυτότητα.
3: LVL Window ID. Μία ακόμα καινοτομία από την LVL που αλλάζει τον τρόπο που βλέπεις το σπίτι σου. Δες τη ζωή αλλιώς μέσα από τα συστήματα αλουμινίου LVL.
4: Τάκι μου, θα μου φέρεις ένα ποτήρι κρύο νερό?
5: Ό,τι θέλει το κορίτσι μου.
4: Α, Τάκι, όχι κρύο, θερμοκρασία δωματίου.
5: Εννοείται, αγάπη μου.
4: Α, μήπως να μου έφτιαχνες ένα τσάι καλύτερα?
5: Ζεστό νεράκι για το τσαγάκι σου. Έφτασε.
4: Τάκι, περίμενε. Τι θέλω άραγε?
5: Ξέρω εγώ τι θες, μωρό μου. Το νέο ψύκτη της Rainbow Waters.
6: Επιτραπέζιος ψύκτης αφής Rainbow Waters. Για περιόριστο, φιλτραρισμένο, φρέσκο νερό στη στιγμή, σε όποια θερμοκρασία επιθυμείτε. Περιβάλλοντος, παγωμένο και ζεστό. Μπείτε τώρα στο rainbowwaters.gr και πείτε αντίο στα πλαστικά μπουκάλια. Rainbow Waters. Φρόντισε το περιβάλλον όπως αυτό εσένα.
7: Τρεις Εργενίδες. Ένα μωρό.
8: Αγάπη μου. Ζουζούνα μου είσαι.
7: Μπαίνει ξαφνικά στη ζωή τους.
9: Και όλα ανατρέπονται.
10: Από το πουθενά.
7: Εντάξει, όχι από το πουθενά, μην το πιάσουμε τώρα αυτό.
10: Σόπα, αγαπούλα μου, σόπα.
9: Μα πώς είναι δυνατόν κάτι τόσο μικρό να παράγει τόση βρώμα?
10: Όμως μετά από μία.
7: Τι θα γίνει, θα πούμε όλο το έργο τώρα.
9: Ένα μωρό για τρεις.
11: Από 22 Μαΐου στο καλοκαιρινό θέατρο Αθηνά.
9: Διονύσης Ατζαράκης.
7: Ζήσης Ρούμπος.
10: Χάρης Χιώτης.
7: Μαρία Βασιλάτου. Πέτρος Ιωάννου. Μαριλένα Λιακοπούλου.
11: Και η Ελένη Καρακάς.
9: Απόδοση σκηνοθεσία Θέμης Μαρσέλου.
7: Ένα μωρό για τρεις στο θέατρο Αθηνά.
0: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

0: Επιστρέψαμε σε μια μέρα με καυτές πολιτικές εξελίξεις και όχι μόνο. 7 λεπτά μετά τις 4, Real FM 97,8. Ανοιξιάτικη μέρα,
1: ναι,
0: Λουκία.
1: Ανοιξιάτικο. Ήλιος, παραμένει απόγευμα. Ακόμα ο ήλιος απ' έξω.
0: 20 Μαΐου, οδεύουμε όλα τα χώρια το καλοκαίρι.
1: Γιατί κάνεις έτσι, Γιώργο? Ήλιο έχει. Για πόσο ακόμα είπαμε, είπε ο Νίκος πριν.
0: Σήμερα θα είναι καλύτερα θα είναι τα πράγματα. Θα βρέξει πιο προς τα βόρεια. Αλλά από αύριο, κάθε απόγευμα και πολλές μέρες θα έχει βροχή και καταιγίδα. Είναι χαρακτηριστικά αυτής της εποχής. Λοιπόν, Λουκία Γκάτσου, Νίκος Τραβελάκης, Γιώργος Τζιβελεκίδης, Δήμητρα Πανανού τα φροντίζει όλα. Η Βάσια Κούτρα υποφέρει αναζητώντας τους προσκεκλημένους μας που μιλάνε κάπου αλλού συνήθως. Λοιπόν, 211-200-8200, στούντιο papakirialfm.gr και Λουκία, πριν είμαστε τον κύριο Καμπά.
1: Ναι.
0: Γιατί έχουμε εξελίξει το θέμα των ελληνοτουρκικών. Θέλω να σου πω τον διάλογο που κατά την κυβέρνηση διέρευσε από το ΠΑΣΟΚ και άναψε φωτιά, θα τον διαβάσω. Mm. Στη σημερινή Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας,
1: ναι,
0: είναι ο διοικητής ΕΥΠ ο κύριος
1: Δεμήρης
0: και ο κύριος Ανδρουλάκης. Και μετά από αυτό μίλησε για κοινοβουλευτική εκτροπή ο κύριος Κακλαμάνης και έχουμε επίγουσες διαδικασίες έρευνας για καταλογισμό ευθυνών. Μου είναι και ποινικό αδίκημα αυτό, ξέρεις, γιατί είναι απόρριτη συνεδρίαση. Λοιπόν, Δεμήρης, τον φάκελο, παρακολούθησε Ανδρουλάκη, έτσι. Τον φάκελο τον παρέδωσα στην ΑΔΕ. Ανδρουλάκης, στο φάκελο γράφονται λόγοι παρακολούθησής μου. Δεμήρης, όχι, μόνο η διάταξη. Ανδρουλάκης, α, δεν παραδώσατε λοιπόν τους λόγους για τους οποίους διατάχθηκε η παρακολούθησή μου. Πού είναι τα έγγραφα αυτά? Δεμήρης, πολλές φορές τα αιτήματα γίνονται προφορικά. Όπα. Ανδρουλάκης, λέτε ότι η δική μου παρακολούθηση διατάχθηκε προφορικά, αυτό μου λέτε? Όχι, δεν λέω αυτό, Δεμήρης. Τι λέτε? Έχετε δει, λέει ο Ανδρουλάκης, σε κάποιο έγγραφο τους λόγους παρακολούθησής μου? Δεμήρης, δεν τους έχω δει. Όταν κλιμάκιο της ΑΔΕ ήρθε στην υπηρεσία για έλεγχο, τους δείξαμε αυτά που είχαμε. Ανδρουλάκης, άρα τι δείξατε στην ΑΔΕ? Κάτι που εσείς ο ίδιος δεν είδατε ποτέ, όπως μόλις είπατε? Σταματήστε να περιφρονείτε την νοημοσύνη μας. Απευθύνεστε στη Βουλή των Ελλήνων, έχετε την υποχρέωση αυτά που λέτε να είναι σοβαρά. Σήμερα, συνεπώς, ο κύριος Δεμήρης μας λέει ότι ενώ έχουν συμβεί όλα αυτά τα τελευταία χρόνια, δεν είχε το ενδιαφέρον να μάθει γιατί ξέσπασε ένα από τα μεγαλύτερα σκάνδαλα. Την πρώτη φορά που ήρθε ενώπιον της Επιτροπής Θεσμών επικαλέστηκε το απόρριτο. Τώρα μας λέει ευθαρσός ότι ουδέποτε είδε έγγραφο με λόγους που οδήγησαν να ζητηθεί η παρακολούθηση. Είναι πάρα πολύ σοβαρό το θέμα.
1: Αυτή η διαρροή όλου του διαλόγου είναι που προκάλεσε και την οργή του Προέδρου της Βουλής.
0: Είναι πολύ σοβαρό. Εάν κατά το ΠΑΣΟΚ προκύπτει ότι ο διοικητής της ΕΥΠ δεν ξέρει ή δεν έχει έγγραφο που να πιστοποιεί, γιατί παρακολουθεί το αρχηγός της αντιπολίτευσης σήμερα?
1: Φαίνεται ότι ο κύριος Δεμήρης, ναι, έχει υποπέσει σε αντιφάσεις σήμερα, λοιπόν.
0: Δεν ξέρω. Αλλά
1: φαίνεται από αυτό που διαβάσαμε.
0: Καταλαβαίνουμε ότι δίνει άλλη διάσταση στο θέμα της παρακολούθησης Ανδρουλάκη. Δηλαδή, τόσο καιρό λέει, πείτε μου γιατί με παρακολουθούσατε. Λέει η κυβέρνηση, σε φώναξε ο Γεραπετρίτης, δεν πήγες, θυμάσαι?
1: Ναι.
0: Ωραία, εμείς σου είπαμε.
1: Σου είπαμε να πας να ενημερωθείς και ο κύριος Ανδρουλάκης είπε ότι δεν πήγε.
0: Λέει, δεν γίνεται έτσι. Δεν με φωνάζει ο υπουργός επικρατείας τότε, παρά το πρωθυπουργό, δεν ξέρω, ήταν ο κύριος Γεραπετρίτης, για να μου πει. Υπάρχει μια θεσμική διαδικασία. Φτάνει την πρώτη φορά στην επιτροπή, λέει ο κύριος Δεμήρης, απόρριτο. Φτάνει τη δεύτερη, λέει, δεν υπήρχε χαρτί. Οπότε ο κ. Ανδρουλάκης λέει, καταλαβαίνετε γιατί και πώς στήθηκε το σκηνικό παρακολούθησής μου. Η κυβέρνηση λέει, όπα, παραβιάζεται το απόρριτο. Και ο
1: πρόεδρος
0: της Βουλής λέει, όπα, μπορεί και ποινικό αδίκημα.
1: Μιλάμε κοινοβουλευτική για κοινοβουλευτική εκτροπή.
0: Είναι πάρα πολύ σοβαρές οι εξελίξεις αυτές. Καταλαβαίνουμε σε τι κλίμα θα γίνει η αυριανή συζήτηση για την προανακριτική για Λιβανό και Αραμπατζή, που θα πει όχι η κυβέρνηση. Και κυρίως με τα αυριανή.
1: Οι τόνοι θα ανέβουν πάρα πολύ στη Βουλή. Ήδη από χθες είδαμε τα πρώτα δείγματα.
0: Κυρίως η μεθαυριανή συζήτηση για τις υποκλοπές, γιατί είναι αυτό το θέμα.
1: Ναι, για να δούμε αν θα περάσει ή όχι.
0: Κοίταξε.
1: Γιατί χρειάζονται 151, όπως
0: σου λέω, ως δεδομένο, επειδή αντικείμενο της έρευνας κατά το ΠΑΣΟΚ πρέπει να είναι και ένα κομμάτι που μπορεί να αφορά κατασκοπία για λογαριασμό ξένης χώρας. Η κυβέρνηση λέει χρειάζεται 151, εμείς δεν θέλουμε, άρα δεν περνάει.
1: Δεν περνάει.
0: Όμως μην εκπλαγείς αν έχουμε έκπληξη από το ΠΑΣΟΚ.
1: Αν δηλαδή, το ΠΑΣΟΚ δηλαδή στηρίξει και.
0: Όχι. Να καταθέσει πρόταση μορφής κατά της κυβέρνησης. Με το ξεκίνημα της συνεδρίας την Παρασκευή, να πει ότι όλα αυτά είναι πολύ σοβαρά, να τα επικαλεστεί και να ασκήσει το δικαίωμα.

0: συζήτηση και έχουμε εξέλιξη που είπαμε νωρίτερα εδώ με τη Λουκία. Μου τη σφύριξε ένα πουλάκι, κορυφαία πηγή του Υπουργείου Άμυνας. Mm. Γίνεται πάρα πολύ συζήτηση γιατί απέσυρε η Ελλάδα τους Patriot που είχε τοποθετήσει στην Κάρπαθο και στο Διδημότυχο. Θυμόμαστε ότι τότε ένας μεσημέρι ο κύριος Δένδιας είχε πει ότι αυτοί τοποθετούνται για την άμυνα λόγω του πολέμου του ελλαδικού χώρου. Αυτό δείχνει Σούδα, δείχνει Κύπρο ενδεχομένως. Έλεγε, αντιδρούσε η Τουρκία, ρωτούσε, θα τους πάρετε τους Patriot, είναι αποστρατικοποιημένο νησί. Απαντούσε η κυβέρνηση, ό,τι απειλείται δεν αποστρατικοποιείται. Μετά μας ζητούν οι Βούλγαροι, βάζουμε και στο Δημότυχο. Και ξαφνικά βγαίνει προχθές το Κισέ και λέει αποσύρονται. Λένε οι Τούρκοι, ωραία, έγινε το δικό μας. Λέει η κυβέρνηση, δεν έγινε κανενός, ήταν η εισήγηση του επιτελείου για λόγους εθνικού συμφέροντος ή άλλους. Και εγώ επειδή ρωτούσα, μου είπε λίγο πριν, ένα λεπτό ήταν μπροστά η Λουκία πριν ξεκινήσει η εκπομπή, μια κορυφαία πηγή του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας, ποιος σας είπε ότι τους αποσύραμε? Τους πυράβλους τους μεταφέραμε σε άλλη περιοχή που δεν χρειάζεται να το ξέρει η Τουρκία. Ρωτώ, τι εννοείται? Μου είπαν οι πύραυλοι δεν έφυγαν, πήγαν αλλού από Κάρπαθο και Διδημότυχο και δεν θα πούμε αυτή τη φορά που πήγαν. Αυτή ήταν η εισήγηση του επιτελείου του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας. Σχόλιο.
1: Πολύ ωραία. Λοιπόν, εγώ θα σας πω τα επιχειρησιακά και τα στρατηγικά δεδομένα και βάσει αυτών μπορούμε να κρίνουμε όλοι μας τι το έχει γίνει. Επιχειρησιακά, το ότι πήγαν εκεί οι πύραυλοι, ενώ το σύστημα, όχι οι πύραυλοι, το σύστημα ολόκληρο, ναι.
0: Και μια συστοιχεία.
1: Ναι, μια ολόκληρη πυροβολαρχία πήγε εκεί για να μπορέσει να εμποδίσει τα εισερχόμενα βλήματα, παύλα, drones, τα οποία πιθανώς να ερχόντανε εναντίον της Σούδας. Γιατί περίπου βρίσκεται σε αυτή την ευθεία, ας το πούμε, από το Ιράν και γενικότερα από την Κύπρο προς τη Σούδα. Άρα λοιπόν πήγανε για αυτό το λόγο εκεί. Και πολύ ορθά έγιναν και το άλλο στο Διδημότυχο βεβαίως για να κόψει από τη νότια πρόσβαση τα χτυπήματα ιδιαίτερα στη Βάρνα και μιλάω για τη Βουλγαρία, για το Διδημότυχο εννοώ. Άρα λοιπόν για αυτό το λόγο είχαν τοποθετηθεί εκεί. Πλέον οι εξελίξεις δείχνουν ότι πλέον δεν υπάρχει αυτό το πράγμα. Συγχρόνως αυτά φύγαν από κάποια άλλα μέρη. Πολύ σωστά είπε η πηγή αυτή από το Υπουργείο Εθνικής Αμήνης. Φύγαν από κάποια άλλα μέρη τα οποία καλύπταν κάποιες άλλες σοβαρές ανάγκες της εθνικής μας άμυνας και της κυριαρχίας στον αέρα. Οπότε έπρεπε να ξαναεπιστρέψουν στις θέσεις στις οποίες έπρεπε να πάνε, έτσι ώστε να καλύπτεται αντιεροπορικά αυτή τη στιγμή, χωρίς να έχουμε το θόλο, την ασπίδα του Αχιλλέα, όλη η περιοχή.
0: Άρα μπορεί να πήγαν σε άλλο νησί, λέτε.
1: Ασφαλώς.
2: Κύριε Καμπά, δεν είναι εθνικά επικίνδυνο να γίνεται δημόσια συζήτηση για το που υπάρχουν?
1: Ακριβώς. Γι' αυτό πολύ καλά είπε το Υπουργείο Εθνικής Αμήνης ότι δεν χρειάζεται να ξέρει ο καθένας, γιατί ο καθένας από εμάς μπορεί, πιστεύω ότι στη Βούλη μέσα στην Επιτροπή Άμυνας μπορεί να το πούνε αυτό πράγμα και λέγονται αυτά πράγματα. Μου έχει τύχει και εμένα σαν αρχηγός να τους ενημερώνουμε για τέτοια απόρριτα θέματα. Αλλά από εκεί και μετά το βγάζουμε και να συζητάμε πού θα πάνε και τι θα κάνουν, νομίζω ότι δεν είναι σωστό. Άρα λοιπόν επιχειρησιακά ορθώς πήγανε, διότι η απειλή πλέον είχε λατωθεί από την πλευρά του Ιράν. Έτσι αλλιώς πόλεμος δεν υπάρχει και πιστεύω
2: ότι. Ναι, δεν υπάρχει, είναι... αλλά υπάρχει ταυτόχρονα.
1: Όχι, προσέξτε.
2: Δηλαδή έχουμε έναν Τραμπ ο οποίος λέει κάθε λίγο και λιγάκι, μία θα χτυπήσω, μία το παίρνει πίσω.
1: Όταν ξαναχτυπήσει και αρχίσουν πάλι τα χτυπήματα του Ιράν, εάν και εφόσον, πολύ εύκολο είναι να ξαναμετακινηθούν, να πάνε κάπου αλλού και να ξανακαλύψουμε τις ανάγκες οι οποίες μπορεί συγχρόνως αυτή τη στιγμή, μετά από τόσο χρονικό διάστημα, να καλυφθήκαν με άλλου τύπου δυνατότητες.
0: Γιατί
1: δεν είναι μόνο το Patriot. Τώρα,
0: με αυτό που είπατε ανακύπτει ερώτημα. Μια στιγμή.
1: Όχι,
0: είπατε και συμφωνώ.
1: Πήγαν εκεί κάποια πράγματα.
0: Ναι,
1: αυτό
0: λέω.
1: Είναι πολύ σημαντικό.
0: Πριν συνεχίσετε, περιμένετε. Μην το χάσουμε. Ναι. Είπατε και συμφωνούμε και η Λουκία και εγώ ότι δεν πρέπει να ξέρουμε πού είναι η Patriot. Σωστά?
1: Βεβαίως. Ναι.
0: Τότε γιατί μάθαμε ότι πήγαν στην Κάρπαθο? Γιατί βγήκε ένα μεσημέρι η ηγεσία του Υπουργείου Άμυνας και είπε βάζουμε Patriot στην Κάρπαθο? Έπρεπε να το μάθουμε. Τότε είχε ασκηθεί κριτική από πολλούς συναδέλφους σας. Γιατί το είπαν?
1: Ναι, ναι, επιχειρήσει. Όχι, διαφωνώ με τους αυτοί που το είπαν αυτό και θα σας πω το λόγο. Επιχειρησιακά, ναι, κανονικά δεν πρέπει, διότι οι Patriot πάνε κάπου για να αντιμετωπίσουμε την απειλή μας.
2: Και απειλή μας, ναι, αλλά τότε το είπαμε.
1: Δεν ήταν η απειλή μας η Τουρκία.
2: Το διαφημίσαμε κιόλας.
1: Βεβαίως, και καλά κάναμε. Γιατί το διαφημίσαμε? Γιατί εκεί πέρα βάλαμε.

0: με τους Patriot, διότι δώσαμε βοήθεια, στήριξη αμυντικής φύσης, όπως και για την Κύπρο που στείλαμε και εκεί κάτω τα F-16, για τον πόλεμο στο Ιράν, στις Ηνωμένες Πολιτείες και στο Ισραήλ. Άρα λοιπόν έπρεπε να δείξουμε ότι εμείς αμυντικά, επαναλαμβάνω, στις επιχειρήσεις αυτές συμμετέχουμε με αυτή τη διαδικασία, καλύπτοντας τη Σούδα, που η Σούδα είναι ήταν ένα χώρο στον οποίο πάνε εκεί πέρα τα αεροπλανοφόρα, υπάρχουν αμερικανικές δυνάμεις και ούτω καθεξής.
1: Άρα λέτε, λοιπόν, πού είναι η Patriot για τον πόλεμο?
0: Καλό.
1: Ναι.
0: Ήταν καλό.
1: Άρα λέτε,
0: δικιά μας.
1: Πατάδια μου, είπατε, άρα για τον πόλεμο το λέμε και το φροντοφωνάζουμε, που είναι, για να το ξέρουν και οι αντίπαλοι, ναι, του Ιράν, αλλά για την Τουρκία δεν πρέπει να το ξέρουμε. Σωστά.
0: Ασφαλώς, γιατί για την Τουρκία πλέον είναι τα επιχειρησιακά μυστικά μας, είναι αυτά τα οποία χρησιμοποιούμε, δεν είναι το μοναδικό μυστικό που έχουμε για την Τουρκία. Και παρόλα αυτά υπόθηκε κάτι, ότι πήγαν εκεί δύο
2: μοιράζ, ένα ζεύγος μοιράζ. Ναι.
0: Τα πεντάρια είναι ίσως τα καλύτερα μετά τα Ραφάλ αεροπλάνα τα οποία έχει.
2: Αυτό έπρεπε να το πούμε με αυτή τη λογική, κύριε Καμπά. Έπρεπε να το πούμε.
0: Λογική αυτή όχι, αλλά δυστυχώς στην Ελλάδα βλέπετε τι έγινε. Το ότι βγάλαμε τα πάντα από εκεί για τους λόγους τους επιχειρησιακούς, βλέπετε τι έγινε. Άρα λοιπόν έπρεπε να τους πούμε ότι. Να υποθεί, δεν το λέω εγώ. Να υποθεί ότι, ξέρετε, μπορεί να φύγαν αυτά, πήγαμε κάτι άλλο. Και ξέρετε, τα μοιράζ εκεί πέρα έχουν διτό σκοπό πλέον. Ο ένας σκοπός τους είναι για πάλι, εάν σε περίπτωση έρθει κάτι από την πλευρά, εάν ξανακρεκινήσει
2: για αναχέτηση.
0: Για αναχέτηση κάποιου ντρόν από την πλευρά του Ιράν, και συγχρόνως και για εθνικούς αμυντικούς σκοπούς, που νομίζω ότι καταλαβαίνουμε όλοι πάρα πολύ καλά τι εννοούμε, διότι τα μοιράζ, τα πεντάρια, τα 2000, έχουν και πυράβλους επάνω τους σκάλπ, οι οποίοι πηγαίνουν σε πολύ μεγάλα βεληνική. Άρα λοιπόν από την Κάρπαθο έχουν ένα χρόνο αντίδρασης πολύ μικρότερο από ότι να σηκωθούν από την Τανάγρα ή τέλος πάντων από τον Άραξο ή από οπουδήποτε αλλού, και να φτάσουν πολύ γρηγορότερα εκεί που χρειάζεται για εθνικούς σκοπούς.
1: Άρα κεφαλαιώνουμε. Καλώς.
0: Δώσαμε και ένα μήνυμα.
1: Ναι, καλώς λοιπόν είπαμε Patriot, γιατί ήταν ο πόλεμος στο Ιράν, τότε στην Κάρπαθο και στο Δημότυχο.
0: Ναι, το προβάλαμε, γι' αυτό είναι προβολή.
1: Τώρα με βάση το ρεπορτάζ του Real FM λέτε ότι εφόσον έκρινε ότι επιτελείται πρέπει να πάνε κάπου αλλού, καλώς μεταφέρθηκαν, δεν αποσύρθηκαν, και καλώς δεν ανακοινώνουμε που πήγαν, γιατί αυτό αφορά την Τουρκία, άρα επιχειρησιακό θέμα.
0: Ακριβώς. Πλέον πάνε κάπου για εθνικούς σκοπούς.
1: Νέα διάσταση.
0: Άρα πρέπει να το λυπούμε.
1: Νέα διάσταση. Πάμε τώρα στο νόμο για τη Γαλάζια Πατρίδα. Και θέλω να σας ρωτήσω, επειδή μέρα-μέρα το κάνουν και χειρότερο οι Τούρκοι, θέλω να σας ρωτήσω, πριν ακόμα κατεθεί ο νόμος στην Εθνοσυνέλευση αρχές Ιουνίου, την τουρκική, έχουμε τα βασικά του στοιχεία και τα ανακοίνωση η Επιτροπή που τον δημιουργεί και τα διαραίουν μέρα-μέρα στην κρατική τουρκική τηλεόραση. Και το βασικό είναι ότι αυτό που τόσο καιρό εμείς λέγαμε, λένε οι Τούρκοι, δηλαδή ότι οι Έλληνες δεν μπορούν να πάνε στα μία εδώ, εκεί, εκδίδουμε αντινάφτε, ξέρω τα υπόλοιπα, τώρα θα υπάρχει στο νόμο. Άρα, ναι, πέραν ανατολικά του 25ου μεσημβρινού, δηλαδή από την Άνδρο και ανατολικότερα, πέραν των 6 μιλίων που ήδη από την Εθνοσυνέλευση είναι κάζους μπέλη, θα μας ρωτάνε σε ό,τι κάνουν. Είναι και 152 νησιά εκεί, ανάμεσά τους είναι ακόμα και το Αγαθονήσι ή η Γάβδος. Επομένως, εκεί δεν μπορούμε να πάμε. Ναι. Τι σημαίνει αυτό στην πράξη, στρατηγία, και επίσης τι σημαίνει στο πεδίο?
0: Αυτό είναι πάρα πολύ σοβαρό. Πραγματικά αναβαθμίζει την απειλή της η Τουρκία εναντίον της χώρας μας.
1: Είναι η Γάβδος τα 152 νησιά. Είναι η Γάβδος. Είναι το Αγαθονήσι.
0: Ναι, είναι πάρα πολλά νησιά. Είναι πάρα πολλά νησιά. Είναι οι Νούσες, να σας πω.
1: Ναι, έτσι, που λένε ότι είναι σε τουρκικές θαλάσσιες ζώνες. Άρα αμφισβητούν την κυριαρχία μας στις Νούσες, το Αγαθονήσι και τη Γάβδο.
0: Δηλαδή, για να επικοινωνούμε τις Νούσες, να στέλνουμε ένα καραβάκι στις Νούσες που πηγαίνει κάθε μέρα και πάει, δηλαδή πρέπει να ρωτάμε την Τουρκία. Λοιπόν, αυτά είναι γελοιότητες μεν, αλλά είναι πάρα πολύ σοβαρά δε. Δηλαδή γελοιότητες, διότι λέγονται από την πλευρά της Τουρκίας. Εμείς όμως πρέπει να αντιμετωπίσουμε με τη σοβαρότητα που αρμόζει σε αυτό το θέμα. Και εδώ τι σημαίνει, δίνει ότι ουσιαστικά νομιμοποιεί τα δεδομένα της Γαλάζιας Πατρίδας. Άρα λοιπόν θα έρθει ένας Τούρκος μεθαύριο, ηθήνων, ο οποίος θα ζητήσει τα δικαιώματά του μέχρι τη μέση του Αιγαίου ή στην Ανατολική Μεσόγειο, γιατί να ξέρετε ότι πιο πολύ για εκεί χτυπάει η καμπάνα, για το χώρο από τη Καστελόριζο μέχρι την Κύπρο από τη μια πλευρά και μέχρι τη Ρόδο από την άλλη πλευρά. Εκεί είναι που πονάει η Τουρκία πιο πολύ και νομίζω ότι έχει βγάλει και αυτό το νόμο. Άρα λοιπόν και στις δύο περιπτώσεις θα ζητήσει τα δικαιώματά του βάσει του νόμου του, διότι θα πει ότι εγώ βάσει του νόμου, διότι νόμο,
2: στο πεδίο δηλαδή νόμο, τι θα σημαίνει αυτό στο πεδίο, κύριε Καμπά, αν ο νόμος έχει ψηφιστεί, τι θα σημαίνει στο πεδίο?
0: Θα σας πω ένα πράγμα. Θα πάνε να ψαρέψουν οι ψαράδες μας, πάνω χάρη, σε διεθνή ύδατα μεταξύ των Κυκλάδων, δεν λέω να πάνε πουθενά αλλού, και θα τους κυνηγήσει θεωρητικά η ακτοφυλακή τουρκική, γιατί δεν πήραν άδεια από αυτή. Από
1: και αυτούς.
0: Μετά? Θα πάνε απλώς ένα καλώδιο, η ΔΕΗ ή ο ΤΕ, από το ένα νησί στο άλλο.
1: Μάλλον είχε η Ρία Λούση και το χάρτη με τα 7 σημεία που το επόμενο διάστημα θα ποντιστούν οπτικές ίνες, όπως έγινε μεταξύ Αστυπάλας και Κο. Είναι
0: αυτό,
1: και
0: λοιπόν,
1: Λίμνος είναι και Χίος.
0: Σοβαρό.
1: Η ερώτηση είναι, φτάνουμε εκεί λοιπόν, στρατηγέ μου, εσείς που είστε ο πιο έμπειρος. Είμαστε εκεί, είμαστε στη Χίο, είμαστε στη Λίμνο, ποντίζουμε εκεί την Ίνα, έχουμε εκδώσει ναύτεξ. Και λένε οι Τούρκοι με δύο πυραυλατά κάκτους και δύο φρεγάτες, φύγετε, είναι τουρκική δικαιοδοσία, ανάγκη ο νόμος. Και ερχόμαστε εμείς με άλλες δύο φρεγάτες και λέμε δεν φεύγουμε, φύγετε εσείς.
0: Ακριβώς. Μετά, ό,τι προκύψει.
1: Όπα.
2: Ακόμα και θερμό επεισόδιο δηλαδή.
0: Όχι ακόμα και θερμό
2: επεισόδιο. Θερμό επεισόδιο.
0: Δηλαδή, όταν φτάσουμε σε αυτό που είπε ο κ. Στραβελάκης,
1: φτάσουν
0: και δύο φρεγάτες από την άλλη πλευρά και θέλουν να μας διώξουν ή κιόλας δείξουν και κανένα πυροβολισμό στον αέρα. Τι θα κάνουμε εμείς? Θα πρέπει να κάνουμε πίσω. Βεβαίως θα κάνουμε όλα αυτά που λένε. Θα πάμε στα φόρα, θα φωνάξουμε, θα κάνουμε, θα πούμε τα δικαιώματά μας στην Ευρωπαϊκή Ένωση, στο ΝΑΤΟ και ούτω καθεξής. Αλλά στο πεδίο εκείνη τη στιγμή δεν πρέπει να κάνουμε ούτε ένα βήμα πίσω. Διότι αν κάνουμε ένα βήμα πίσω, από εκεί και μετά πλέον θεωρείται ότι κάνουμε και κατευνασμό και ουσιαστικά δεν προσφέρουμε τίποτα στην εθνική μας κυριαρχία. Δυστυχώς, γι' αυτό λέμε ότι είναι πάρα πολύ σοβαρό το θέμα.
1: Τι σημαίνει στρατηγία ούτε ένα βήμα πίσω στην πράξη? Θέλω να πω, φανταστείτε την εικόνα. Οι Τούρκοι να επιμένουν διασυρμάτου ότι είναι δική μας περιοχή δικαιοδοσίας και να επικαλούνται και να διαβάζουν το παράγραφο του νέου νόμου. Εμείς να λέμε ότι είναι δική μας δικαιοδοσία διότι είναι στα 7 μίλια από τη Χίο. Επομένως, εμείς συγκεντρώνουμε δυνάμεις και οι Τούρκοι συγκεντρώνουν δυνάμεις. Και συμπληρώνουμε και ένα 24ωρο. Μετά.
0: Βάζει μια φρεγάτη, μια πυραυλάκωση δίπλα σε αυτό το σκάφος το οποίο απλώνει το καλώδιο
1: και
0: αυτό.
1: Συνεχίζει.
0: Και του λες συνέχισε.
1: Και πάει ο Τούρκος και το σταματάει.
0: Πώς το σταματάει?
1: Το σταματάει. Μπαίνει μπροστά.
0: Μπαίνει μπροστά.
1: Ναι, ναι.
0: Θα μπούμε και εμείς μπροστά.
1: Θα
0: από εκεί μετά, κοιτάξτε. Από εκεί μετά.
2: Μετά μπλέξαμε.
0: Από εκεί μετά, ναι, μπλέκουμε. Από εκεί μετά μπλέκουμε. Καταλαβαίνετε όλοι ότι πλέον μιλάμε για έναξη ενός θερμού επεισοδίου που πλέον μιλάμε στο χιλιοστό να πας λίγο παρακάτω. Ναι, έχουν γίνει και τέτοια στο παρελθόν και κάναν πίσω του εκεί.
2: Άρα είναι σαν να στρώνουν το χαλί για θερμό επεισόδιο.
0: Κοιτάξτε,
2: αν περάσει αυτός ο νόμος.
0: Θεωρώ απόλυτα, έχετε απόλυτο δίκιο. Πιστεύω ότι οι Τούρκοι δεν είναι ανόητοι. Ξέρουν πολύ καλά ότι αυτό.
1: Καθόλου ανόητοι. Αυτό μας ανησυχεί, ότι δεν είναι ανόητοι.
0: Είναι έολο. Είναι έολο.
1: Ότι είναι σχέδιο.
0: Της διεθνής. Είναι σχέδιο, όπως ακριβώς το λέτε. Δηλαδή, να φτάσουμε εκεί, να γίνει αυτό το θερμό επεισόδιο ή εν δυνάμει να φαίνεται ότι πάμε για θερμό επεισόδιο, να έρθουν κάποιοι να μας σταματήσουν, να πούνε σταματήστε, σοβαρευτείτε και ελάτε σε ένα τραπέζι να συζητήσουμε. Εκεί είναι.
1: Αυτό είναι το επόμενο ερώτημά μου και το τελευταίο, πριν κάνει το τελευταίο της Λουκία. Αυτό είναι για να μας βάλουν στο τραπέζι να συζητήσουμε για υφαλοκρηπίδα και ΑΟΣ ή για να προκαλέσουν επεισόδιο?
0: Όχι, για να μας βάλουν να συζητήσουμε.
1: Αυτό είναι πιο επικίνδυνο.
2: Να μας εξαναγκάσουν δηλαδή κατά κάποιο τρόπο.
1: Αυτός είναι ο ορισμός του διπλωματικού εκβιασμού.
0: Όχι μόνο για την υφαλοκρηπίδα και την ΑΟΣ, διότι για αυτά θέλουμε και εμείς να πάμε στη Χάγη να το συζητήσουμε,
1: όλα,
0: να το επιλύσουμε.
1: Να μοιράσουμε το Αιγαίο.
0: Αλλά αυτοί θέλουν να το πάνε παρακάτω, να μιλήσουν για αποστατικοποιημένα νησιά, γι' αυτό βάζουν τις γκρίζες ζώνες 152 αυτά, να μιλήσουν για όλα αυτά τα πράγματα και σου λέει μόνο μετά από ένα θερμό επεισόδιο θα σας καθίσουμε κάτω για διαπραγματεύσεις.
2: Αυτό μας ανησυχεί πάρα πολύ. Φυσικά, που λέτε, κύριε Καμπά.
1: Ο πατέρας της γαλάζης πατρίδας είπε με αυτό το νόμο το Αιγαίο θα είναι 50-50, κάνουμε και σκόντο στους Έλληνες, γιατί κανονικά πρέπει να είναι 60-40 υπέρ της Τουρκίας.
0: Ακριβώς.
1: Στην ίδια συνέντευξη παρακάτω, άλλος σχολιαστής είπε 152 τα νησιά σε πρώτη φάση, 600 είναι συνολικά που εμείς διεκδικούμε. Καταλαβαίνετε τι έχουμε.
2: Κοιτάξτε, θα
1: έχουμε...
2: Άρα θέλουν να γκριζάρουν το Αιγαίο.
1: Μόνο.
2: Αυτό.
0: Το έχουν γκριζάρει το Αιγαίο σε πάρα πολλά σημεία. Κακά τα ψέματα, αφού το ξέρουμε τώρα αυτό το πράγμα, το νιώθουμε. Και καλά κάνει. Εγώ δηλαδή χάρηκα προχθές που έξω από την Αστυπάλαια που πήγαν να την εμποδίσουν έστω με ράδιο.
1: Εκεί δεν κάναμε πίσω. Εμείς κάναμε οι Τούρκοι πίσω. Στείλαμε τη φρεγάτα και έφυγε η πυροβλάκα.
2: Ναι, αλλά αυτή τη δουλειά θα γίνεται όλη την ώρα, κύριε Καμπά. Ειδικά όταν έχει περάσει και με νόμο.
1: Εκεί δεν υπήρχε νόμο. Τώρα θα
0: πάει. Δεν πιστεύω να φαντάζεται κανείς ότι τυχαία πέναγε μια φρεγάτα.
2: Όχι, βέβαια.
1: Μας είπε ο Δήμαρχος ότι ήταν βάση σχεδίου.
0: Ακριβώς. Άρα λοιπόν από εδώ και πέρα πηγαίνουμε στον πόντο. Τελείωστε. Τι να κάνουμε. Δηλαδή έχουμε να αντιμετωπίσουμε ένα πολύ κακό γείτονα. Λοιπόν. Κάτι πρέπει να γίνει, δυστυχώς. Εκεί έχουμε φτάσει.
1: Όπως πάντα, εξαιρετικός στρατηγός, στρατηγέ. Ο κύριος Καμπάς μαζί μας. Ευχαριστούμε θερμότατα.
3: Real FM. Ώρα να κλείσετε τις καλοκαιρινές σας διακοπές με κάρτες bonus της Alpha Bank, εξαργυρώνοντας με τους μισούς bonus πόντους σε 14 επιλεγμένους συνεργάτες του προγράμματος.
4: Το καλοκαίρι είναι κοντά. Θα κλείσουμε διακοπές.
5: Μισό.
4: Έχει προετοιμασία. Αεροπλάνα, πλοία, διαμονή, αυτοκίνητα.
5: Μισό.
4: Πάλι μισό.
5: Μισό. Να φέρω την bonus κάρτα μου της Alpha Bank, να κλείσουμε και να το ζήσουμε στο full.
6: Το καλοκαίρι είναι κοντά και θα είναι τέλειο. Κλείστε καλοκαιρινές διακοπές με κάρτες bonus της Alpha Bank, εξαργυρώστε μόνο με τους μισούς bonus πόντους και κερδίστε σημαντικές εκπτώσεις σε 14 επιλεγμένους συνεργάτες του προγράμματος. Η προσφορά ισχύει έως 31 Μαΐου. Μάθετε περισσότερα στο alpha.gr / bonus.
7: Δύο λεπτά μένουν για το τελικό. Ο James κατεβάζει την μπάλα. James δίνει στον Τούροβιτς. Τούροβιτς παίρνει το screen από τον Μπίλις. Ω! Τάπα από τον Βεϊνόγλου. Επίσης πετάει στον Έλιτς. Έλιτς. Έλιτς όρσο του κλέβει την μπάλα. Την πετάει στον Ράφα. Ράφα, Ράφα. Σηκώνεται καρφώνει. 69-69. Oh my God. Λίγο νερό, παιδιά.
8: Είμαστε από πάντα δίπλα στο μπάσκετ. Παίζουμε στην ίδια ομάδα. Σεβόμαστε κάθε σταγόνα. ADAP. Επίσημος χορηγός του EuroLeague Final Four της Αθήνας. Presented by Etihad.
9: Θες σίδερο, θες λύσεις για την οικοδομή. Στη Χαλιβουργία Ελλάδος φτιάχνουμε έτοιμους κλωβούς που σε απεγκλωβίζουν. Για να δουλεύεις με ταχύτητα, σταθερή ποιότητα και λύσεις ακριβώς όπως τις θέλεις. Όλη η γκάμα σε σίδερο, άμεσα διαθέσιμη για να προχωράς τη δουλειά σου. Χαλιβουργία Ελλάδος. Δούλεψε ελεύθερα.
10: Στο αυτοκίνητο, στους 97,8.
11: Στο γραφείο και στο κινητό σου, μέσα από το realplayer.gr.
10: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
12: Τίτλοι ειδήσεων από τον Real FM.
13: Στο μικρόφωνο η Μπελαγία Κατσούλη. Καθυστερήσει σημειώνονται αυτή την ώρα στην Αττική Οδό λόγω τροχαίου ατυχήματος νωρίτερα μετά την έξοδο της Μαραθώνος στο ρεύμα προς Ελευσίνα. Κλειστή είναι η δεξιά λωρίδα κυκλοφορίας. 30 λεπτές καθυστερήσεις από Παιανία έως Πλακεντίας. Αυξημένη κυκλοφορία στο κέντρο, κυρίως στα δύο Αμαλίας, Βασιλής Σοφίας Βασιλέως Κωνσταντίνου Αρδίτου, στην άνοδο του Κηφισού στο Εγάλεο και στην Ποσειδόνος από Γλυφάδα προς Άλυμο. Με στρατιωτική επίθεση απειλεί εκ νέου το Ιράν ο Ντόναλντ Τραμπ. Με επέκταση του πολέμου πέραν της Μέσης Ανατολής, εάν δεχτούν νέα πλήγματα, προειδοποιούν οι φρουροί της επανάστασης. Μήνυμα για τις ισχυρές αποτροπτικές δυνάμεις και τις σημαντικές συμμαχίες της χώρας μας έστειλε ο Πρωθυπουργός κατά τη συνάντησή του με τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας. Επανέλαβε ότι οι εκλογές θα γίνουν σε ένα χρόνο. Περισσότερα στο real.gr.

0: στους 97,8.
1: Πού είναι, πού είναι, τώρα εδώ ήτανε. Μια φορά έγραψα αριθμό σε χαρτάκι και δεν το βρίσκω. Εσύ, πού είναι τώρα αυτό το πράγμα.
2: Γύρισε στον κόσμο ανάποδα, μέχρι να βρεις νοσηλευτή κατοίκον. instahealth.gr και βρήκες την ειδικότητα που ψάχνεις άμεσα, εύκολα και οικονομικά στη νούμερο 1 πλατφόρμα πιστοποιημένων επαγγελματιών υγείας στην Ελλάδα για κατοίκον νοσηλεία. instahealth.gr, η ευκολία στην κατοίκον φροντίδα.
3: Το Γεωτεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας διοργανώνει ημερίδα με θέμα «Εγάλαιο και ποικίλο όρος».
4: Πράσινη υποδομή. Απαραίτητη για μια ανθεκτική και βιώσιμη πόλη. Την Παρασκευή 22 Μαΐου στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Κορυδαλού από τις 9 το πρωί έως τις 3.30 το απόγευμα.
3: Ελάτε να σχεδιάσουμε μαζί την πόλη του αύριο, γιατί το πράσινο είναι η δύναμή μας.
4: Με τη χρηματοδότηση του Πράσινου Ταμείου. Εξωστρεφής δράσης 2026.
5: Gifts at Attica. Χαρίστε τα ιδανικά δώρα στα αγαπημένα σας πρόσωπα που γιορτάζουν. Στα πολυκαταστήματα Attica, τον απόλυτο gifting προορισμό. Θα βρείτε ξεχωριστές fashion και beauty προτάσεις, καθώς και την Attica Gift Card που προσφέρει αμέτρητες επιλογές. Attica. You at your best.
6: Πάμε!
7: Μα ο πατέρας έχει τα γόνατά του.
8: Μπορεί να τρέξει.
9: Παίζει να βγει και πρώτος.
8: Μπράβο, πατέρα σου!
7: Παίρνει κάτι ενισχυτικό.
9: Ενισχυτικό και φυσικό.
7: Osteomove!
10: Osteomove. Για δυνατά οστά και αρθρώσεις, ευληγησία, περισσότερη ενέργεια και δύναμη. Από την Natural Factors.
11: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
12: Λοιπόν, πριν ξεκινήσεις, να σου εξηγήσω τους κανόνες. Είναι πολύ απλό. Βλέπεις μπεργεράκι, τρως μπεργεράκι, κερδίζεις ευρώ.
9: Αχα.
12: Μετά πέφτεις πάνω σε πίτσα, τρως πίτσα, κερδίζεις ευρώ. Και όταν δεις παγωτό.
9: Κατάλαβα. Τρως παγωτό, κερδίζεις ευρώ. Μα καλά, τι είδους παιχνίδι είναι αυτό?
12: Παιχνίδι. Εγώ για το box σου λέω. Στο box, όσο τρως, κερδίζεις ευρώ. Γιατί με κάθε παραγγελία σου, μαζεύεις πόντους που γίνονται ευρώ. Και αν κάνεις repeat τις παραγγελίες σου, explore νέα καταστήματα ή παραγγέλνεις στο happy hour, κερδίζεις ακόμα περισσότερα ευρώ. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.
13: Ει, hey, Σταροβά, πού πας τα επαγγελματικά σου Mercedes και Mitsubishi?
14: Στην Drag Service του ομίλου Kus Group. Εξειδικευμένο σέρβις Vito, Sprinter, Atego, Fuso και με πωλήσεις από το 1956.
13: Drag Service Kus Group. Ιερά Οδός 95 Αθήνα. 210-3463-314.
14: Δείτε μας και στο kusgroup.gr και δείτε τη διαφορά. Α, μην το ξεχάσω. Το Kus με κάπα.
15: Γιάννης Πάριος, ο τροβαδούρος του έρωτα, ολοκληρώνει τις εμφανίσεις του στο Θέατρο Παλάς 21 και 22 Μαΐου. Γιάννης Πάριος, η ζωή μου όλη. 5η 21 και Παρασκευή 22 Μαΐου, ο Γιάννης Πάριος στο Θέατρο Παλάς.
0: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

0: Επιτρέψαμε όχι καλή είδηση, επειδή ακούσαμε την Πελαγία να λέει νωρίτερα, ναι, στο Δελτίο, το σύντομο, ότι υπάρχει ζήτημα, έχει κλείσει μια λωρίδα στην Αττική Οδό, στο ρεύμα προς Ελευσίνα, εκεί μετά την Παλίνη, την Ανθούσα. Δυστυχώς έχουμε τραγωδία. Και όπως μαθαίνω, ήταν γύρω στις 3 και κάτι, ένα περιπολικό έκανε έλεγχο στην λωρίδα έκτακτης ανάγκης. Ο μοτοσυκλετιστής με ταχύτητα έχασε τον έλεγχο, έπεσε πάνω στον καθρέφτη του περιπολικού. Στη συνέχεια χτύπησε ένα φορτηγό και δυστυχώς έχασε τη ζωή του.
1: Πόβο, συγκλονιστικό.
0: Έκλεισε εκεί τη μισή Αττική Οδός. Μην περάσετε από εκεί. Είναι δύσκολα τα πράγματα. Η δεξιά λωρίδα ενδεχομένως και ένα κομμάτι από τη μεσαία. Ξαναλέω, είναι Ανθούσα, γύρω στα 500 μέτρα μετά τα Διόδια, στο ρεύμα προς Ελευσίνα. Ο μοτοσυκλετιστής έχασε τον έλεγχο, έπεσε το περιπολικό, μετά σε φορτηγό και έχασε τη ζωή του. Κρίμα, κρίμα. Είναι τραγικό. Δεν έχουμε. Είναι στην Αττική Οδό είχαμε πάρα πολύ καιρό να θερμίσουμε ανθρώπινη ζωή. Είναι τραγικό. Ξαναλέω για τους φίλους οδηγούς, αποφύγετε το ρεύμα της Αττικής Οδού που είναι μετά την Παλίνη προς Ελευσίνα, είναι κλειστό ένα μεγάλο κομμάτι. Λοιπόν, τώρα καταλαβαίνουμε πόσο φορτίζεται το πολιτικό κλίμα, Λουκία. Παραμονή των δύο συζητήσεων για προανακριτική αύριο και εξεταστική την Παρασκευή.
1: Ναι, ιδιαίτερα, σήμερα χτύπησε κόκκινο.
0: Έτσι, μετά τα όσα έγιναν με τη σύγκρουση του κ. Ανδρουλάκη που πήγε στην Επιτροπή Ορισμών και Διαφάνειας με τον διοικητή της ΕΕ, τον κ. Δεμήρη. Τις εξηγήσεις που ζήτησε, γιατί παρακολουθεί ο κ. Ανδρουλάκης, που δεν έδωσε, με στοιχεία που είπε ότι δεν έχει ο κ. Δεμήρη, διαρροή του διαλόγου, την παρέμβαση Κακλαμάνη που μίλησε για κοινοβουλευτική εκτροπή, που ουσιαστικά είπε ότι διερευνούν και ποινικές ευθύνες για μια απόρριτη συνεδρίαση της Επιτροπής Θεσμών και Διαφάνειας. Η συνέχεια και αύριο.
1: Για ευτελισμό της κοινοβουλευτικής διαδικασίας ο κύριος Κακλαμάνης.
0: Και αύριο και την Παρασκευή, και σου ξαναλέω ότι μην εκπλαγείς αν δούμε και πρόταση μομφής από το Πασό κατά της κυβέρνησης την Παρασκευή.
1: Όλα στο κόκκινο, λοιπόν.
0: Όλα στο κόκκινο και τα εθνικά θέματα στο κόκκινο και η οικονομία στο κόκκινο και πλανήτη στο κόκκινο. Εξαιρετικά φορά και εσύ κόκκινα σήμερα.
1: Ναι, ναι. Όλα, όλα.
0: Εγώ φορά μαύρα πάντω. Τώρα έχει γίνει πάρα πολύ συζήτηση για να πάμε στα χρηστικά θέματα, γιατί ξέρεις πάνω απ' όλα εμείς βάζουμε τα θέματα της τσέπης μας.
1: Και τα θέματα της καθημερινότητας, ναι, τα ναι, οποία εντάξει, καμιά φορά με την πολιτική τα, αλλά πρέπει να τα έχουμε στην καθημερινή έτσι,
0: Ένα θέμα
1: διάταξη.
0: Λοιπόν είναι η ακρίβεια, το άλλο θέμα είναι το ύψος των αποδοχών. Η κυβέρνηση λέει συνεχώς ότι αυξάνει τους μισθούς και τις συντάξεις. Ο Πρωθυπουργός παραδέχτηκε πάντως ότι η ακρίβεια ροκανίζει τα εισοδήματα. Δυστυχώς.
1: Και ότι τη βλέπει και με θλίψη.
0: Και αφού καλησπερίσουμε τον καθηγητή, τον κύριο Αλέξη Μητρόπουλο. Κύριε καθηγητά, καλησπέρα.
1: Σας ευχαριστώ
0: που είστε μαζί
2: μας. Καλησπέρα σας. Ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Εμείς σας ευχαριστούμε. Λοιπόν, πούμε ότι, να πω απλώς τα στοιχεία ότι πάνω από τους μισθούς συνταξιούχους παίρνουν σύνταξη κάτω από 1.000 ευρώ. Στην πιο αδύναμη θέση είναι οι δικαιούχοι συντάξεων χειρίας. Έδωσε μάχη ο καθηγητής και ευτυχώς θα πάρουν και οι κάτω των 65 από 60 έως 65 τα 300 ευρώ του Νοεμβρίου. Όμως ήρθε μια απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας της Ολομέλειας την Παρασκευή να ρίξει λάδι στη φωτιά σε ένα θέμα που πολύ καιρό τώρα, Λουκία, και στις δικές σου μπορείς
1: το
0: κόντρα, φωτίζει ο καθηγητής.
1: Ναι, και το συζητάμε πάρα πολύ. Ακριβώς. Γιατί λέγαμε ότι κάτι περιμένουμε αρνητικό σε σχέση με τις συντάξεις χειρίας.
0: Κόψιμο,
1: και φαίνεται κόψιμο και φαίνεται ότι έχουμε ανατροπή τώρα για 200.000 συνταξιούχους μετά την απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας που έκρινε συνταγματική τη διάταξη του νόμου Τσίπρα Κατρούγκαλου που καταργεί τη μία από τις δύο εθνικές συντάξεις όταν η χείρα εκτός από τη σύνταξη του αποθανόντος λαμβάνει και τη δική της σύνταξη. Πάμε να δούμε τι σημαίνει τώρα αυτό, κύριε καθηγητά.
2: Η απόφαση αυτή αφορά, σύμφωνα με σημερινά ευρήματα του ΙΔΙΚΑ Ήλιος, από τις 400.000 χείρες χείρους, αφορά πάνω από 200.000. Αφορά λοιπόν αυτές, για να το καταλάβουν οι ακροατές, αυτές τις χείρες και τους χείρους που πέραν από τη δική του σύνταξη, πέραν το αναδιατυπώνω, πέρα από τη σύνταξη του αημνήστου ή της αημνήσης, πέραν από τη σύνταξη χειρίας, έχουν και δική τους σύνταξη. Δεν αφορά, κύριε Στραβελάκη, κυρία Γκάτσου, όσες χείρες και όσους χείρους έχουν μόνο σύνταξη του αείμνηστου ή της αείμνησης. Αυτές τις περιπτώσεις, περίπου 160-170.000, δεν τις αφορά.
1: Μιλάμε
2: δεν
1: για αυτούς που παίρνουν δύο συντάξεις, δηλαδή.
0: Τη δική τους και,
1: του αείμνηστου.
2: Για τις διπλές καταβολές, για τους διπλοσυνταξιούχους, που έχουν δική τους εξιδίου δικαιώματος λέμε και τη σύνταξη κυρία.
0: Κύριε καθηγητά, εξηγήστε μου, επειδή όταν μου είπατε αυτή και εσείς αποκαλύψατε αυτή την απόφαση της επικρατείας, δεν την ήξερε και εσύ του Υπουργείου Εργασίας. Μίλησα εγώ.
2: Ήταν αντίδικος, κύριε Στραβελάκη. Ναι. Ήταν αντίδικος.
0: Όχι, δεν είχαν ενημέρωση από τους νομικούς, έτσι μου είπαν. Κυριακή βράδυ.
2: Το Υπουργείο Εργασίας επέμεινε ναι. να εφαρμοστεί.
0: Άλλο θέλω να πω.
1: Άρα αυτό δεν ισχύει που λέτε Υπουργείο Εργασίας, θεωρείτε.
2: Κύριε Γκάτσου,
0: άλλο θέλω να ρωτήσω.
2: Πενταμελής νομική υπηρεσία του Υπουργείου Δικασίας.
0: Ωραία. Εμένα μου είπαν λοιπόν, για να φτάσουμε στο Zoom, ότι εδώ υπάρχει μια κύκλωση Τσακλόγλου που ήταν το κλειδί. Και το ερώτημα είναι, εάν αυτό που είπε η κυρία Κεραμέως χθες θα νομοθετήσουν ώστε να μην υλοποιηθεί αυτή η απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας για να μην χάσουν αυτή τη μία σύνταξη 200.000 δικαιούχοι των συντάξεων κυρίων.
2: Κύριε Στραβελαγιάννη, κυρία Υπουργός, που κέρδισε την υπόθεση. Η Υπουργός κέρδισε την υπόθεση. Τι κέρδισε? Να ισχύσει η εγκύκλειος Τσακλόγλου του 21. Την οποία η κυβέρνηση για κοινωνικούς και πολιτικούς, το πολιτικό κόστος δεν την εφήρμοζε. Δεν ήθελε να φανεί απέναντι σε 200-250.000 κύριες και χείρους. Και ο υπουργός επέμεινε να υλοποιηθεί.
0: Γιατί?
2: Αφού επέμεινε
0: αφού
2: να υλοποιηθεί.
0: Αφού η κυβέρνηση δεν θέλει να κοπούν συντάξεις.
1: Αφού επέμεινε να υλοποιηθεί, τώρα θα το πάρει πίσω, κύριε Μητρόπουλε.
2: Μα αυτό τώρα έρχομαι στην αντινομία. Διότι την άκουσα προχθές στο Όπεν. Και αύριο θα είμαι εγώ, διότι με κάλεσα να πάρω θέση. Τι σημαίνει αυτό, η κυρία Υπουργός, ότι δηλαδή η εγκύκλειος Τσακλόγλου, η εκδοθήσα το 21 και υποστηριχθήσα από την κυρία Υπουργό πριν λίγο καιρό και η απόφαση που την δικαίωσε την κυρία Υπουργό σε βάρος των συνταξίων θανάτου, τι θα κάνει, κύριε Ξαβλακή? Θα φέρει νόμο και θα πει ότι η εγκύκλειος την οποία λυσοδός υπεστήριξα στο Συμβούλιο Επικρατείας και την κέρδισα, ότι δεν θα εφαρμοστεί.
0: Γιατί να την μια στιγμή, γιατί να υποστηρίξουν, αφού η κυβέρνηση έλεγε ότι δεν θέλει να κοπούν συντάξεις, κυρία. Πήγε να υποστηρίξει το δικαστήριο μια απόφαση, η κυβέρνηση που κόβει στο μισό λεπτό τη συντάξη, κυρία.
2: Και να πούμε, κύριε Στραβελάκη.
0: Όχι, είναι κρίσιμο αυτό, πείτε μου. Γιατί εγώ μίλησα με την κυρία Κεραμέως, δεν κατάλαβα αυτό το πράγμα. Και με την κυρία Ευθυμίου.
2: Εγώ αρκεστικά και άκουσα ότι θα φέρουμε νομοθετική ρύθμιση.
0: Μου το είπε αυτό. Ναι. Και μετά το είπε και
2: θα φέρει,
0: ναι.
2: θα φέρει νομοθετική ρύθμιση. Η απόφαση, ξέρετε τι λέει? Εάν το Πρωθυπουργείο δεν θέλει να περικόψει τις συντάξεις, θα κάνει προσωπική διαφορά για 200-250.000 κύρες που δεν θα παίρνουν για 10-15 χρόνια αυξήσεις που θα δίνει η κυβέρνηση στους άλλους συνταξιούχους για να συμψηφίζει την αύξηση με την προσωπική διαφορά. Δηλαδή θα είναι οφειλέτιδες οι κυρίες τώρα. Θα είναι σύμφωνα με αυτό το οποίο διάταξε και το Υπουργείο και διάταξε και το Συμβούλιο Επικρατείας με την απόφαση του. Άρα είναι λίγο μπερδεμένο.
1: Ναι, και μπορεί να χρειαστεί να επιστρέψουν, έτσι δεν είναι, από 15.000 έως 30.000 ευρώ. Πού θα τα βρουν αυτά τα χρήματα, βέβαια δεν ξέρουμε.
2: Να πούμε σωστά. Τι έκρινε το Συμβούλιο Επικρατείας? Έκρινε δύο ζητήματα. Τι έλεγε η εγκύκλειος Τσακλόγλου? Όσια είναι εξιδίου δικαιώματος και χείρα, στην τριετία πρέπει να παίρνει το 35% της σύνταξης του θανόντος αν είναι στον ιδιωτικό τομέα και 25% αν είναι στον δημόσιο τομέα. Άρα στην τριετία, έλεγε ο νόμος Τσίπρα Κατρούγκαλου, έπρεπε η σύνταξη χειρία να χάσει το 65%. Δηλαδή από 1.000 να γίνει 350 ευρώ στο ιδιωτικό τομέα και από τα 1.000 να γίνει 250 στην τριετία στο δημόσιο τομέα. Αυτό δεν έγινε για 120.000 κύρες και κύρους. Το έχουμε αναδείξει στις εξαιρετικές εκπομπές σας. Έχουμε αποτρέψει την εφαρμογή μέχρι τώρα. Αλλά ήρθε το Συμβούλιο Επικρατείας και είπε: ξεμπλοκάρετε τη διαδικασία, πάρτε χρήματα. Το πράσινο φως.
0: Εγώ έχω πορεία. Πώς γίνεται η κυβέρνηση δημοσίως να λέει δεν θέλουμε να κόψουμε, να μειώσουμε αποδοχές των δικαιώχων συντάξεων χειρίας και στο δικαστήριο να υπεραμείνεται μια διατάξεως η οποία οδηγεί σε περικοπή?
1: Αυτό είναι λίγο το λιγότερο οξύμορο, κύριε Μητρόπουλε.
2: Ελάτε στη θέση του Υπουργού που έχει θέση τώρα ανωτά του δικαστηρίου που λέει κόψε τη μία εθνική σύνταξη. Μέχρι τώρα δεν υπήρχε κάτι τέτοιο. Αφορά όλες τις χείρες και τις 250.000 τις δίπλους συνταξιούχους. Η καθεμιά θα χάσει από ένα τετρακοσάρικο.
1: Για να καταλάβουμε κάτι, παρά την απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας, μάλιστα, αν θέλει το Υπουργείο να νομοθετήσει, μπορεί. Έτσι δεν
0: για
1: είναι?
0: Για να σώσει τις συντάξεις.
2: Όχι να παγώσει με προσωπική
0: διαφορά, κυρία Γκάτσου. Να αποτρέψει την περικοπή και την επιστροφή, αυτό που η Λουκία.
2: να καταργήσει την κατάπτυστη, το λέω στην εξαιρετική, ρύθμιση Τσίπρα. Πώς αυτός ο άνθρωπος, και δεν έχει βγει ακόμη, πώς είπε οι χείρες που χάνουν το 70% της σύνταξης στην πρώτη τριετία θα πρέπει να χάσουν και μία εθνική σύνταξη. Κύριε Στραβελάκη, είναι ασύλληπτο. Πώς η κυβέρνηση Τσίπρα, ο ίδιος, έκανε αυτή τη διπλή καταστροφή στις συντάξεις χειρίας που είναι 9 στις 10 κάτω από το 600.
0: Απορίες. Πρώτον, δεν έχει καταργηθεί ο νόμος Κατρούγκαλου, γιατί όχι, μέρα παραμέρα σας ακούω με βάση το νόμο Κατρούγκαλου.
1: Όχι,
0: και όλο το ασφαλιστικό λέτε με βάση το νόμο Κατρούγκαλου. Δεν έχει καταργηθεί. Εγώ ακούω την κυρία Κεραμέως προχθές το Open να λέει ότι κάτι λίγα έχουν μείνει. Τα έχουμε καταργήσει τα περισσότερα.
2: Ξέρετε πώς αρχίζει η απόφαση που λέει όχι, η διάδικος, η κυρία Κεραμέως, ότι δεν την ξέρει. Διαβάζω την πρώτη φράση.
0: Ναι.
2: Ο κανόνας της παραγράφου 5 του άρθρου 7 του νόμου 4387 του νόμου Κατρούγκαλου ισχύει κανονικά και περικόπτεται η πρώτη εθνική.
1: Άρα εσείς την έχετε την απόφαση. Την έχετε την απόφαση, γιατί η κυρία Κεραμέως είπε ότι αναμένει την απόφαση του ΣΤΕ. Έχει μία περίληψη μόνο.
2: Την έχω εγώ που δεν ήμουν διάδικος. Γιατί η κυρία Κεραμέως ήταν διάδικος στο Υπουργείο της, κυρία Γκάτσου. Άρα τι περιμένω. Εγώ δέχομαι ότι και όλοι και οι τρεις και ο υπουργός και οι δύο υπουργοί μιλάνε σωστά έντοιμα, ότι δηλαδή θα φέρουν νομοθετική διάταξη. Ποια νομοθετική διάταξη? Όχι σε ομοιρία, κύριε Στραβελάκη. Όχι σε ομοιρία 250.000 οικογένειες, κυρία Γκάτσου. Mm. Όχι θα δούμε στο μέλλον. Όχι να διευθετήσουμε τα εκλογικά μας. Τώρα διάταξη στην επόμενη εβδομάδα που θα λέει η διάταξη του άρθρου 7 του παράγραφος 5 του νόμου 4387, αυτό λέει ότι ισχύει ακόμη, πρέπει να καταργηθεί. Και δεν εφαρμόζεται.
0: Θα επανέλθουμε, κύριε καθηγητά. Αυτό. Θα θέσουμε υπόψη όλα αυτά του Υπουργείου Εργασίας και θα επανέλθουμε. Θα ζητήσουμε να τους έχουμε και μαζί μας. Ευχαριστώ πάρα πολύ.
2: Δεχτεί το διάλογο, κυρία Κεραμέως, με τον πατέρα της, διαπρεπή νομικό. Είμαστε
0: τον είχα καθηγητή στη νομική.
2: Στο πανεπιστήμιο, βεβαίως.
0: Στην πολιτική δικονομία. Δύσκολο μάθημα, κύριε καθηγητά.
2: Πολύ,
0: το πιο δύσκολο ήταν για μένα η πολιτική δικονομία.
2: Γιατί η ωραία καθηγητή Κεραμέως. Κύριε Στραβελά, κύριε καθηγητή. Ξέρετε τι τηλέφωνα έχουμε πάρει, γιατί άλλα λέξεις
1: το ξέρουμε, το ξέρουμε, χαμός.
2: Η κυρία Υπουργός, και όταν έρχομαι εγώ και νομίζω αντικειμενικά και δίκαια, εκθέτω την απόφαση, λένε
0: κύριε,
2: τι ισχύει επιτέλους.
0: Κύριε καθηγητά, θα επανέλθουμε, Αλέξη Μητρόπουλο,
1: ευχαριστούμε πολύ. Καλή συνέχεια.
0: Πάμε διαφημίσεις.
3: Real FM. Μπούπι, φέρε το λουρί.
4: Πάμε να δούμε σπίτια.
5: Ναι, καλά. Στον κτηνίατρο θα πάμε.
4: Όχι, βρε. Πήραμε την προέγκριση στεγαστικού από την Εθνική.
5: Με δουλεύεις, αφού προχτές κάναμε την αίτηση.
4: Μα έτσι γίνεται στην Εθνική. Σε 48 ώρες από την υποβολή της αίτησης έχεις προέγκριση και σε 48 ώρες από την υπογραφή της σύμβασης έχεις τα χρήματα. Απλά και ανθρώπινα.
5: Τάκη, έτσι και μου λες ψέματα. Και πάμε κτηνίατρο. 48 θα είναι η ώρα.
4: Wow. Μπούπι, πώς μιλάς έτσι? Είμαστε στον αέρα. Να πέσει το τζίνγλ, παρακαλώ.
3: Τάκης και Μπούπης.
4: Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Πληροφορίες στο nbg.gr.
6: Μηχανικέ, ξεκινάμε τα μετά στο υπόγειο.
7: Το σκυρόδαμα σήμερα θα περιέχει Πένετρον Άντμιξ της Πένετρον.
6: Άρα, τέλος οι μεμβράνες και τα μπαλώματα. Στεγανοποίηση από μέσα.
7: Σωστά. Χρόνια χρησιμοποιείται η Πένετρον στα μεγάλα έργα, παρέχοντας προϊόντα κρυσταλλικής δράσης και για στεγανοποίηση υφιστάμενων κατασκευών. Πένετρον. Για έργα που αντέχουν στο χρόνο.
8: Τα ημερολόγια του Φρεντερίκ Σοπέν. Μια μαγική μουσικοθεατρική παράσταση βασισμένη σε αυθεντικές επιστολές. Στο ρόλο του Σοπέν ο Ανδρέας Κωνσταντίνου. Στο πιάνο η Τατιάνα Παπαγεωργίου. Κυριακή 24 Μαΐου στο Θέατρο του Οδείου Αθηνών. Προπόληση more.com.
9: Το βουνό είναι χαρά. Ξεκούραση, ηρεμία, ανάσα δροσερή. Μέσα του καλοκαιριού την καύσα. Ζήσε το καλοκαίρι στην ορεινή Ελλάδα. Σε πάει ψηλά. Ανακάλυψέ την. Υπουργείο Τουρισμού. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
10: Ο τερματοφύλακας κάνει το βολέ και την κεφαλιά θα πιάσει.
11: Ο Πέτρος
10: Από το Παγκράτη.
11: Οι πιο μεγάλοι αγώνες παίζονται τώρα στο σαλόνι σου. Ζήσε κάθε μάτσα από μέσα με extra large τηλεοράσεις από τα Public. Παίξε μπάλα στην έδρα σου με δωρεάν μεταφορικά, μείον 50% στην επέκταση εγγύηση SafetyNet και άτοκα χωρίς κάρτα. Public.
12: Το μείον 50% στο SafetyNet αφορά τηλεοράσεις άνω των 55 ιντσών.
13: Να σου πω κάτι. Η μαμά μου είναι βοηθός του Peter Pan. Διαβάζει συνέχεια από το τάμπλετ για να βάλει φυλακή τους κακούς πειρατές.
14: Αλήθεια λέει. Σπουδάζω ναυτιλιακό δίκαιο.
15: Το μέλλον σου χωράει παντού. Ακόμα και στη μητρότητα. Συνέχισε τις μεταπτυχιακές σου σπουδές στη ναυτιλία, την πληροφορική, τη διοίκηση επιχειρήσεων, την υγεία και την εκπαίδευση από το χώρο σου. Μάθε τώρα για τα εξαποστάσεως προγράμματα του Πανεπιστημίου Frederick, αναγνωρισμένα από το ΔΟΑΤΑΠ. Εξασφάλισε τη θέση σου στο frederickuniversity.gr ή κάλεσε στο 210-710-1410.
16: Ψάχνεις έπιπλα με ποιότητα και άνεση? Στην Κοτσόπουλος Home ξεκίνησαν οι ανοιξιάτικες εκπτώσεις. Μοντέρνα έπιπλα ελληνικής κατασκευής Κοτσόπουλος Home με έκπτωση 30 έως 40%. Μόνο για λίγες μέρες από 9 έως 23 Μαΐου. Δείτε τις ανανεωμένες τιμές στο kotsopoulos.gr ή βρείτε μας στα καταστήματά μας στο Μαρούσι και στο Παλαιό Φάληρο και ανανεώστε το σπίτι σας.
17: Και εκεί.
18: Και εκεί!
19: Και εκεί! Χρήστος, Ουλθάν, ενέκεια!
17: Οκ, εδώ μάλλον το παρακάναμε.
20: Credia Bank. Με περισσότερα από 2.500 ATM σε όλη την Ελλάδα. Σε συνεργασία με τη Euronet. Όπου και αν πας, είμαστε εκεί. Και με δωρεάν αναλήψεις μετρητών για τους πελάτες μας σε όλα τα ATM με το σήμα Euronet. Έλα και εσύ στο μεγαλύτερο δίκτυο εξυπηρέτησης. Credia Bank. Η τράπεζά σου.
21: Προ καλοκαιριού. Προ ζέστης. Προ τέξιο. Πρωτοποριακά με τις περισσότερες πιστοποιήσεις ποιότητας, ενεργειακής απόδοσης και προστασίας UV. Υφάσματα σκίασης υψηλής αντοχής σε πάνω από 200 χρώματα και σχέδια. Η πρώτη επιλογή για την ενεργειακή θωράκιση του σπιτιού σας και με το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Tendopana Protection. Προστασία με ουσία.
22: Εύχομαι να είχα ένα ειδικό ποδήλατο για να κάνω βόλτες στο κήπο.
23: Επειδή κάθε παιδική ευχή αξίζει να βρίσκει το δρόμο της, η Αβίν στηρίζει το έργο του Make-A-Wish Ελλάδος και κάνει πραγματικότητα ευχές παιδιών με σοβαρές ασθένειες. Γιατί και σε αυτή τη διαδρομή φροντίζουμε να είμαστε μαζί. Αβίν.
24: Ο Άλυμος παρουσιάζει τη μεγαλύτερη έκθεση κλασικών αυτοκινήτων και supercars. Μια Κυριακή φιέστας. Με μπέργκερ, hot dogs, παγωτά, popcorn και classic rock. Τα σπανιότερα, εντυπωσιακότερα αυτοκίνητα της χώρας. Πάρτε οικογένεια, παιδιά, σκυλιά και ελάτε χορεύοντας. Κυριακή 31 Μαΐου, 1 με 6, στον παραλιακό πεζόδρομο Αλίμου. Θα περάσετε αξέχαστα. Η είσοδος είναι φυσικά ελεύθερη. Άλυμος Classic Car Sunday 7 από τον Νίκο Μαστοράκη και το Δήμο Αλίμου.
25: Χορηγός επικοινωνίας Real FM 97,8.
26: Αυτή την Κυριακή, τρία περιοδικά με τη Real News. In Style, η Σταματίνα Τσιμτσιλή, η Λιβ Ούλμαν και η Αϊνόλα Τερζοπούλου σε ένα απολαυστικό τεύχος γεμάτο καλοκαιρινή μόδα και ομορφιά. Μαζί, Drive, ταξιδέψαμε στην Κίνα για να γνωρίσουμε τα ολοκένουργια SUV μιας νέας ανερχόμενης εταιρείας. Ακόμη, με ζώνη δεκορασιών, καλοκαιρινές ιδέες διακόσμησης και design. Και, παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
27: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
0: Να ξαναπώ στους φίλους οδηγούς να προσέχουν να αποφύγουν το κομμάτι της Αττικής Οδού μετά την Παλαινή προς Ελευσίνα, γιατί μετά τα διόδια της Ανθούσας ένας προσκλητής δυστυχώς έχασε τη ζωή του, έπεσε πάνω σε καθρέφτη περιπολικού, μετά σε φορτηγό, είναι νεκρός, μεταφέρθηκε στο κάτω που διαπιστώθηκε ο θάνατός του. Τι να πω, θέλει μεγάλη προσοχή στο δρόμο και τώρα στην Αττική Οδό να έχουμε νεκρό που είναι ένας ασφαλής δρόμος. Λοιπόν, είναι μαζί μας Λουκία και σήμερα, κυρίες και κύριοι, Γκοτσόπουλος Home, τα έπιπλα Γκοτσόπουλος Home. Σας περιμένουμε μεγάλες εκπτώσεις μόνο για λίγες μέρες. Ως αυτό το Σάββατο, 23 Μαΐου, επωφεληθείτε από εκπτώσεις 30-40% σε όλα τα έπιπλα και δώστε νέο αέρα στο σπίτι σας. Ανανεώστε το χώρο σας με μοντέρνα, ποιοτικά έπιπλα ελληνικής κατασκευής, γιατί στην Γκοτσόπουλος Home σχεδιάζουν και κατασκευάζουν έπιπλα στα μέτρα σας, προσαρμοσμένα απόλυτα στις ανάγκες και στο χώρο σας. Μόνο για λίγο. Όλη η συλλογή σε πραγματικές εκπτώσεις που αξίζει να δείτε από κοντά. Επισκεφτείτε την Gotsopoulos Home σε Μαρούση και Παλαιοφάλιρο. Μπείτε στο gotsopoulos.gr. Gotsopoulos Home, έπιπλα που ταιριάζουν σε εσάς.
1: Λοιπόν, πολλοί επιχειρηματίες και νέοι επαγγελματίες αναρωτιούνται πώς μπορούν να κάνουν το βιογραφικό ή την επιχείρησή τους να ξεχωρίζει. Η απάντηση βρίσκεται στις σωστές πιστοποιήσεις. Ο φορέας πιστοποίησης PAS προσφέρει πιστοποιήσεις με εγκυρότητα και διαφάνεια τόσο για προσωπικές δεξιότητες όσο και για τις διαδικασίες μιας επιχείρησης. Μια πιστοποίηση που ενισχύει την αξιοπιστία, δημιουργεί επαγγελματικές ευκαιρίες και λειτουργεί ως πραγματικό διαβατήριο για την εξέλιξη. PAS και προχωράτε μπροστά με αποδείξεις. Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφτείτε το pas.edu.gr ή καλέστε στο 210-49-33-538.
0: Πριν από λίγο εξεράγει αυτοκίνητο στη Wall Street. Δεν υπάρχουν θύματα σύμφωνα, είναι φοβερό το οπτικό με τις πρώτες πληροφορίες. Και επίσης να πω ότι η φωτιά στα στενά του Ορμούζ καίει μετά τον Τραμπ. Ο Γκαλιμπάφ, πρόεδρος του Ιρακού Κοινοβουλίου, πριν από λίγο είπε ότι φαίνεται ότι ο αντίπαλος θέλει δεύτερο γύρο πολέμου. Αυτό που λέγαμε πριν, Λουκία.
1: Ναι, ναι. Δεν φαίνεται να έχει τελειώσει η κατάσταση εκεί.
0: Όχι, όχι, όχι. Λοιπόν, τι θέλεις να πω, International School of Athens, θέλεις να πω,
1: Φρέντερικ,
0: διάλεξε εσύ.
1: Φρέντερικ,
0: λοιπόν. Μανούλες και μπαμπάδες που έχετε βάλει τα όνειρά σας στην αναμονή, έφτασε επιτέλους η ώρα να κάνετε κάτι για εσάς και την εξέλιξή σας. Η USERT, μέλος του D-Group και αποκλειστικός αντιπρόσωπος των εξαποστάσεως προγραμμάτων του Πανεπιστημίου Φρέντερικ, μας θυμίζει ότι το μέλλον μας χωράει παντού. Ξεκινήστε τώρα τις σπουδές στην πληροφορική, στην ναυτιλία, στην εκπαίδευση και τη διοίκηση, στο χώρο και το χρόνο που σας εξυπηρετεί. Για πληροφορίες και εγγραφές, frederickuniversity.gr 210-1410-1410.
1: Αν ψάχνετε για ένα σχολείο που συνδυάζει ποιότητα, αξίες και διεθνή προοπτική, το International School of Athens είναι η ιδανική επιλογή. Ως το μόνο αγγλόφωνο σχολείο στην Αθήνα που προσφέρει τα προγράμματα του IB από τον Υπηαγωγείο έως το Λύκειο, το ISA προσφέρει στα παιδιά τα εργαλεία για την προσωπική και επαγγελματική τους εξέλιξη σε ένα διεθνές περιβάλλον. Μάθετε περισσότερα στο www.isa.edu.gr και εξασφαλίστε μια θέση για το Σεπτέμβριο του 2026.
0: Τη Δευτέρα έχετε ένα εξαιρετικά ενδιαφέρον συνέδριο. Next is Now και Dom Consulting διοργανώνουν για πέμπτη χρονιά το συνέδριο Δημογραφικό 2026 στο Grand Hyatt Athens, Υπουργείο Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας και Περιφέρεια Αττικής. Υπό την αιγίδα τους γίνεται το συνέδριο. Παρουσία του Κυριάκου Μητσοτάκη, που θα παραχωρήσει συνέντευξη για το Δημογραφικό, στον Νίκο Χατζηνικολάου. Δευτέρα το πρωί θα είναι πάρα πολύ ενδιαφέρον, Λουκία. Ο Νίκος έχει κάνει σημαία το Δημογραφικό και καλά κάνει. Είναι το εθνικό θέμα. Θα συμμετέχουν εκπρόσωποι της πολιτείας, επιστημονικής κοινότητας. Ένα σπουδαίο συνέδριο. Περισσότερες πληροφορίες, δημογραφικό.gr.
1: Λοιπόν, πάμε ταξίδι. Τριήμερο στην Άνδρο. Διεκδικήστε ένα τριήμερο στην Άνδρο στο εκπληκτικό ξενοδοχείο Περάκης με θέα στο γαλάζιο του Αιγαίου και ταξιδέψτε με το μεγαλύτερο στόλο ταχύπλων παγκοσμίων, τη SeaJets. Πληροφορίες στο hotelperakis.com και στο seajets.com. Επίσης, το δώρο μας, δωρεπιταγή 1500 ευρώ από την Gotsopoulos Home και αφιγραντήρας Μόρις. Μπαίνετε στο real.gr, βρίσκετε το Real Player και ακολουθείτε τις οδηγίες. Η κλήρωση τη Δευτέρα στην εκπομπή του Μάνου Νιφλή και του Μπάμπη Παπαδημητρίου.
0: Σου είπα πριν ότι νομίζω ότι αύριο θα τελειώσει ο Αταμάρα από τον Παναθηναϊκό. Έχει συνάντηση με τον Δημήτρη Γιανακόπουλο. Νομίζω ότι είναι το χρονικό ενός προαναγγελθέντος διαζυγίου. Λοιπόν, τελευταία λέξη, Real News, τι μας φέρνει την Κυριακή, Λουκία.
1: Λοιπόν, InStyle, το περιοδικό InStyle και Drive και Maison & Decoration και φυσικά δωρεπιταγές από το παντού από όπως κάθε Κυριακή στη Real News.
0: Όλη η οικογένεια έχει ένα λόγο παραπάνω πέραν τη δημοσιογραφική ύλη να πάρει τη Real News στα χέρια τη την Κυριακή. Φτάσαμε στο τέλος.
1: Λοιπόν, να ευχαριστήσουμε τη Δήμητρα την Πανανού που ήταν μαζί μας και συντόνισε τα πάντα. Στη ρύθμιση του ήχου, τον Γιώργο τον Τζιβελεκίδη και στο τηλεφωνικό κέντρο τη Βάσια την Κούτρα και φυσικά όλους και όλες εσάς. Να είστε καλά, να έχετε ένα όμορφο απόγευμα. Ακολουθούν Γιώργος Παγάνης, Γιώργος Χουδαλάκης και αργότερα ο Νίκος Μπογιόπουλος. Από εμάς, καλή συνέχεια.
0: Γεια σας, καλό απόγευμα και προσοχή στους δρόμους.
27: Real FM. Η Μίρκα Παπακωνσταντίνου στο Ενώπιος Ενωπίο. Η μεγάλη κυρία της υποκριτικής αφηγείται τη σπουδαία διαδρομή της. Οι ρόλοι που άφησαν ιστορία στο θέατρο, στον κινηματογράφο και την τηλεόραση και οι συνεργασίες που τη σημάδεψαν. Οι αναμνήσεις από τους κορυφαίους σταθμούς της προσωπικής της ζωής. Ο έρωτας και τα λάθη. Η Μίρκα Παπακωνσταντίνου ανοίγει την καρδιά της στον Νίκο Χατζηνικολάου στο Ενώπιος Ενωπίο. Αυτή την Πέμπτη, 1/4 πριν από τα μεσάνυχτα, στον Αντένα.
2: Τζάμπο. Άνοιξη. Τι υπέροχη μέρα για τραγούδι. Ναι. Για πάμε.
3: Τζάμπο ιδέα. Μου καρφώθηκε, δεν βγαίνει. Τζάμπο ιδέα.
2: Κυριακή, γιορτή και σχόλη. Ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω και αμέσως θα το πράξω. Μα γλιστράω, κάνω κέλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φιλαρίπα και τα τζάμπο όλα λίπα. Και τώρα

0: Τζάμπο Ιδέα.
1: Σας βάλαμε Τζάμπο Ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο ijambo.gr.
2: Real FM. Η ώρα είναι 5.
3: Οι τουρίστες ανακαλύπτουν εμπειρίες. Οι επιχειρηματίες τις δημιουργούν. Και εμείς τους στηρίζουμε με το Πειραιώς Tourism 360. Εποφεληθείτε κι εσείς τώρα από τα προνόμια που απολαμβάνουν χιλιάδες πελάτες μας για τη χρηματοδότηση και τη λειτουργία της επιχείρησής σας. Πειραιώς. Στηρίζει κάθε αύριο.
4: Πολιτικές εξελίξεις.
5: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
6: Κοινωνία.
4: Οικονομία.
7: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
8: Διεθνείς ειδήσεις.
4: Αθλητικά.
8: Πολιτισμός.
9: Ηθοποιός σημαίνει φως.
4: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
10: Είναι ώρα για την ενημέρωσή σας και ώρα να προετοιμαστείτε για τη σεζόν με το Business Banking Τουρισμός της Eurobank.
11: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι οι σημαντικότερες ειδήσεις από τον Real FM, στο μικρόφωνο η Πελαγία Κατσούλη. Μεγάλες καθυστερήσεις σημειώνονται αυτή την ώρα στην Αττική Οδό από Παιανία έως Μαραθώνος λόγω τροχαίου δυστυχήματος που ζημιώθηκε νωρίτερα λίγο μετά την έξοδο της Μαραθώνος στο ρεύμα προς Ελευσίνα. Νεκρός είναι οδηγός μοτοσυκλέτας έπειτα από πρόσκρουση σε σταματημένο περιπολικό πριν από τα Διόδια. Αυξημένη είναι η κυκλοφορία στο κέντρο της Αθήνας, κυρίως στον άξονα των Βασιλής Σοφίας Βασιλέως Κωνσταντίνου και Αρδιτού, στην άνοδο του Κηφισού κυρίως στο Εγάλεως και στην Ποσειδόνος από Γλυφάδα προς Άλυμο. Συντηρείται η ένταση στη Μέση Ανατολή με τον Ντόναλντ Τραμπ να απειλεί εκ νέου με στρατιωτική επίθεση στο Ιράν και τους φρουρούς της Επανάστασης να προειδοποιούν με επέκταση του πολέμου στην ευρύτερη περιοχή εάν δεχτούν νέα πλήγματα. Ενότητα και στήριξη ζήτησε από τον Ιρανικό λαό ο ανώτατος ηγέτης Μοτζτάμπα Χαμενεΐ. Η ιστορική αντίσταση του Ιράν αυξάνει την ευθύνη της ηγεσίας, ανέφερε. Το μήνυμα πως η Ελλάδα έχει ισχυρές αποτρεπτικές δυνατότητες και συμμαχίες έστειλε ο Κυριάκος Μητσοτάκης κατά την εθιμοτυπική συνάντηση με τον πρόεδρο της Δημοκρατίας. Παράλληλα επανέλαβε ότι οι εκλογές θα γίνουν σε έναν χρόνο. Σφοδρή επίθεση στο Πασόκ εξαπέλυσαν κυβερνητικές πηγές με αφορμή τη διαρροή αποσπασματικού διαλόγου από απόρριτη συνεδρίαση της Επιτροπής Θεσμών και Διαφάνειας. Για το θέμα παρέμβαση πραγματοποίησε και ο πρόεδρος Βουλής. Πολιτική στήριξη στον Αλέξη Τσίπρα ζήτησε από το ΣΥΡΙΖΑ το στέλεχος του κόμματος Διονύσης Τεμπονέρας. Μιλώντας στον Real FM, σημείωσε ότι το κόμμα έχει κλείσει από το 2023 τον ιστορικό του κύκλο. Όχι στον νόμο της ζούγκλας, λένε με κοινό ανακοινωθέν ο Κινέζος πρόεδρος Σι και ο Ρώσος ομολογός του Πούτιν, αφήνοντας παράλληλα αιχμές κατά της πολιτικής Τραμπ. Καταδικάζουν μεταξύ άλλων την επιβολή συμφερόντων στο πνεύμα της αποικιοκρατίας. Ελεύθερος με περιοριστικούς όρους, αφέθηκε ο 44χρονος οδηγός που ενεπλάκησε τροχαίο δυστύχημα στη Ρόδο, από το οποίο έχασαν τη ζωή τους δύο γυναίκες. Αναλυτικά στο enikos.gr.
10: Στη Eurobank στηρίζουμε τις τουριστικές επιχειρήσεις 365 ημέρες το χρόνο με το πρόγραμμα Business Banking Τουρισμός για κάθε ανάγκη σε κάθε εποχή.
12: Αν όταν βλέπεις χιόνι, σκέφτεσαι παγωτό, αν ο καιρός θέλει ομπρέλα και εσύ ψάχνεις για ξαπλώστρες, αν όλοι ανυπομονούν να κλείσουν για καλοκαίρι και εσύ να ανοίξεις, τότε μάλλον έχεις τουριστική επιχείρηση. Και φυσικά, σκέφτεσαι το καλοκαίρι 365 μέρες το χρόνο. Στη Eurobank ξέρουμε ότι οι ανάγκες της τουριστικής σου επιχείρησης δεν είναι ποτέ εκτός εποχής. Γι' αυτό σε στηρίζουμε με το πρόγραμμα Business Banking Τουρισμός. Εξασφάλισε τη ρευστότητα που χρειάζεσαι και προετοιμάσου έγκαιρα για τη σεζόν με το POS Cash Advance και την Business Credit Mastercard της Eurobank. Σε κάθε μπροστά, Eurobank.
13: Το δελτίο αθλητικών ειδήσεων είναι ευγενική προσφορά της Intervetten.
4: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
11: δεν κατάφερε να προκριθεί στο δεύτερο γύρο του τουρνουά τένις της Γενέβης ο Στέφανος Τσιτσιπάς, που ιτήθηκε με 2-0 σετ από τον Αμερικανό Λέρνερ Τιέν, νούμερο 20 της παγκόσμιας κατάταξης. Περισσότερα στο philathlos.gr.
0: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Interveten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Interveten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
6: Real Weather.
11: Άστατος καιρός αύριο στις περισσότερες περιοχές της χώρας. Ανεμιβόρη έως 6 μποφόρ. Βροχές από το μεσημέρι σε Αττική και Θεσσαλονίκη, με τη μέγιστη θερμοκρασία στους 27 και 26 βαθμούς Κελσίου αντίστοιχα.

0: στους 97,8.
1: Εσύ μπορεί να ακούς μόνο θόρυβο. Εμείς όμως ακούμε τους χιλιάδες επαγγελματίες που στήριξαν και στηρίζουν τα έργα και την εμπιστοσύνη τους στη Σιδενόρ. Τον Παλμό, μίας από τις μεγαλύτερες ελληνικές βιομηχανίες που είναι σύμμαχος της οικονομίας και του περιβάλλοντος. Ακούμε τη δύναμη του χάλιβου οπλισμού Σιδενόρ SD που εδώ και 60 χρόνια βρίσκεται πίσω από τα πιο μεγάλα και βιώσιμα κτίρια. Σιδενόρ. Στηρίζουμε το σήμερα, χτίζουμε το αύριο.
2: Τι σκέφτεται κάποιος που αντιμετωπίζει διατροφικές προκλήσεις?
3: Δεν έχω όρεξη να φάω και χάνω βάρος.
4: Στη δύσκολη μάχη που δίνω, η διατροφή είναι σημαντική.
2: Ακούσια απώλεια βάρους, ανάρρωση, ογκολογική θεραπεία. Εκεί, διατροφικός σου σύμμαχος είναι τα ειδικά θρεπτικά σκευάσματα Fortimel υψηλής πρωτεΐνης και ενέργειας. Fortimel. Δώσε βάρος σε όσα έχουν αξία. Ενημερώσου από τον ιατρό ή το φαρμακοποιό σου. Μάθε περισσότερα στο δώσεβάρος.gr. Προϊόντα γνωστοποιημένα στον ΕΟΦ.
5: 10 χρόνια Athens Street Food Festival. Το μεγαλύτερο φεστιβάλ φαγητού της χώρας γιορτάζει με πρωτότυπες και αποκλειστικές γεύσεις από όλο τον πλανήτη. 8-10, 15-17, 22-24 Μαΐου στο παλιό αμαξοστάσιο του ΟΣΥ στον Γκάζι. Εισιτήρια athensstreetfoodfestival.gr.
0: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

0: Γενέθλια σήμερα για τον Τζοε Κόκερ. Έφυγε βέβαια ο άνθρωπος, αλλά άφησε πίσω τραγουδάρες και μου πείτε όχι. Επίσης να πούμε ότι πρέπει να αποκληθούμε σε έναν τραγουδιστή, ο οποίος ενώ τα περισσότερα τραγούδια που ξέρουμε με τη φωνή του είναι δεύτερες εκτελέσεις, τα κατάφερνα και την κέρδιζε σχεδόν πάντα την πρώτη εκτέλεση.
1: Πώς το έκανε αυτό δηλαδή?
0: Ρε φίλε, είναι χάρισμα. Είναι χάρισμα. Το έκανε δικό του τραγούδι και μετά το σκίζε. Γιατί εντάξει, είχε τη φωνή έτσι, δεν είναι. Δηλαδή από την εποχή που ήταν πιτσιρίκι και είχε εμφανιστεί στο Woodstock.
1: Ήταν πιτσιρίκι ποτέ ο Τζοκόκερ?
0: Ναι, ναι. Και όμως. Και όμως. Και πολύ περισσότερα μαλλιά από αυτά που το ξέρεις εσύ. Woodstock να τραγουδάει το With a Little Help of My Friends των Beatles και να σκίζει, ας πούμε. Καλύτερα δηλαδή από το καλύτερο συγκρότημα της εποχής. Τώρα εγώ κανονικά πρέπει να ράξω πίσω και να τον αφήσω. Ξεκίνα, Γιώργο.
1: Ξεκίνα. Θες να ξεκινήσω με την περίμενα. Ένα αερόβια διεργασία στη θάλασσα.
0: Ναι. Πες μου, βρωμάει ακόμα.
1: Τι λέει τη μυρωδιά του σάπιου αυγού στα βαθύτερα νερά με υδρόθιο και αμμονία?
0: Φίλε, εγώ δεν ξέρω. Προφανώς και είναι πολύ δύσκολο να ακούμε όλα αυτά τα επιστημονικά, ας πούμε. Κάνα διάθεση.
1: Είναι δύσκολο. Είμαστε δικοί σε όλα εμείς.
0: Θα λίμωνο, Γιώργο.
1: Θα ξέρουμε όλα.
0: Ας πούμε, κάτι που άκουσα και μου έκανε εντύπωση είναι ότι δεν φαίνεται να είναι, λέει, φυσικός ο τρόπος που παράγει αυτή την πόχα. Εμείς εχθές εδώ, επειδή έξω για 350 τα τηλεφωνήματα στην πυροσβεστική.
1: Ναι.
0: Κακώς βεβαίως, έπρεπε να κρατάμε αρχείο. Πόσοι μα πήρατε εδώ? Να πάμε μια κόντρα με την πυροσβεστική.
1: Εγώ πάλι νομίζω.
0: Εμένα και... πάντως μου στέλνανε και στο inbox. Ξέρεις, αυτό που ξυπνάς και βλέπεις τι έγινε, ρε παιδιά. Αμάν, γεια σου, Ηρακλάρα. Ήταν ο πρώτος που έστειλε μπόχα. Ξέρεις τίποτα? Και ξεκίνησα κι εγώ. Πας, φαντάζομαι όλοι το ρεπορτάζ. Ρε παιδιά, ξέρετε κάτι γι' αυτό και τίποτα. Δεν.
1: Όχι, αυτό έγινε και πολιτικό. Πέρασε
0: δύο μέρες, δεν ξέρουμε τίποτα.
1: Είναι πολιτικό μετά στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, γιατί ξεκινήσαν οι γνωστές θεωρίες ότι η πολιτική προστασία που φροντίζει για να τα καλύπτει όλα και να μας λέει την αλήθεια. Εντάξει, παιδιά, προφανώς τώρα εκτός από τον αεροψυχασμό έχουν βρει τώρα και άλλο τρόπο, ας πούμε, να μας ψεκάζουν, γιατί είμαστε ο πιο έξυπνος λαός στον κόσμο. Για να μας κρατάνε ανόητους, να μας έχουν σε έλεγχο. Τι με κοιτάζετε, Τσιμπελκίτη? Ναι, αυτό λέω. Εσύ πιστεύεις ότι είμαστε ο πιο έξυπνος λαός στον κόσμο? Μη κοιτάει.
0: Σε κοιτάω, τι να κάνω. Διαβάζω και το μάγιο μου λέει With a little help from my friends. Όχι off my friends, όπως είπατε. Να σου πω, ρε φίλε,

0: Το ελεγγύνδες εδώ απέναντι μας κονσολιέρης ο πολιτικός και ωραίος.
1: Αυτός ο ίδιος.
0: Η κυρία Βάρση Ακούτερνε στο 211-200-8200. Περιμένουμε πως κάθε απόγευμα το στούντιο papagirialfm.gr να γεμίσει για να κάνετε το δικό σας πάρτι. Για το δημοσιογραφικό σκέλος εκπομπής και τον κόπο να έχουμε καλεσμένους και τα λοιπά, η Θεά, η Σοφία, η Καλάνη. Τα είπα όλα.
1: Τα είπες και μπράβο. Δεν είπες μόνο στο papagirialfm.gr, αλλά δεν πειράζει.
0: Και ποιο που το είπα και το ξαναλέω, εντάξει, ναι. Πάντα πες μια
1: δύο. Α, το είπες τελικά.
0: Ναι,
1: μην το πούμε τέτοια φορά.
0: Δεν μου λες τώρα, εκτός από αυτό που βρωμάει τίποτα άλλο.
1: Πάρα πολλά βρωμάνε, δηλαδή, τι εννοείς, στην πολιτική, στα διεθνή, από πού θες να πιαστούμε. Από πού θες να μιλήσουμε, να
0: ξεκινήσουμε. Από πού θες να ξεκινήσουμε.
1: Λέγε.
0: Πες μου, παιδάκι μου, αυτό που λένε ο ντε τουαλέτ, είναι από την τουαλέτα. Υπάρχει βουλή ο ντουαλέτ.
1: Εννοείς. Αναφέρεσαι στους καυγάδες και στις φασαρίες, στα συνεχεία αυτά. Εντάξει, αυτό έχει γίνει.
0: Και ό,τι έχει βγει από την βουλή σήμερα επίσης είναι να τραβάει κανείς τα μαλλιά του. Σκεφτείτε ότι.
1: Μ' αρέσει γιατί ασχολείται με σοβαρές υποθέσεις, εσύ Γιώργο. Δηλαδή αυτό τώρα είναι πιο σοβαρό. Το ποιος είναι. Αν είναι. Πώς να το πω. Προκλητικός ή το ποιος είναι αδιάκριτος. Είναι πιο σοβαρά αυτά σε σχέση με τα υπόλοιπα που γίνονται γύρω μας.
0: Εμένα μου αρέσει πάντως αυτό που πρέπει να πω ότι επειδή μου λείπει ο παλιός ελληνικός κινηματογράφος.
1: Η επιθεώρηση.
0: Ναι, αυτό είναι ένα δύο πράγμα. Ξέρεις, να έχεις ας πούμε ένα διάλογο. Ναι. Έτσι, και ένα. Καλά, πόσο ξεφτυλισμένος είσαι, Παγάνη.
1: Αυτό.
0: Απέσαι χουδαλάκι.
1: Και βέβαια στο ίδιο επίπεδο δεν κοιτάς τα μούτρα σου, ξέρω εγώ, αυτά που λέγονται τα ωραία στο κοινοβούλιο, τα υπέροχα. Αλλά είπαμε, αυτά είναι τα σοβαρά θέματα.
0: Και την ίδια ώρα πρέπει να πω ότι η ιστορία πάλι με την Επιτροπή της Διαφάνειας και Δεσμαζεύεται, που υποτίθεται ότι είναι αυτή που είναι απολύτως απόρριτη.
1: Απολύτως.
0: Ναι, και μετά από μισή ώρα έχει μάθει τι έχει βγει, έχει γίνει έξαλλος ο πρόεδρος Βουλής. Δεν άκουγες, Νικήτα. Άστα, δεν είναι για σένα.
1: Θα μιλήσουμε για τον συνέχεια, αλλά εδώ υπήρξε μια άτυπη ενημέρωση. Δεν θα πω εγώ από που δεν ξέρω κιόλας, δεν έκανα κοινοβουλευτικό ρεπορτάζ. Για το διάλογο που είχε ο κύριος Δεμέρης από την ΕΕΠ με τον κύριο Ανδρουλάκη. Και μετά υπήρξε και μια σημείωση του Προέδρου του Κοινοβουλίου, ο οποίος είπε ότι αύριο θα ζητήσει το πρωί από την Επιτροπή Διοντολογίας να συλλέξουν τα πάντα, να κάνουν έρευνα από πού διέρευσαν και σε περίπτωση που καταλήξουν πρόσωπα και προχωρήσουν σε νόμιμες διαδικασίες. Αυτά που έχουν γίνει δεν είναι απλά ευτελισμός κοινοβουλευτικής διαδικασίας, είναι κοινοβουλευτική εκτροπή. Σημειώνεται.
0: Είναι αυτό. Κολλάνε τα θέματα. Ναι. Τι μου να πει, πόσο ξεφτυλισμένος είσαι. Ναι, κάπως έτσι πάει το πράγμα. Βέβαια, πρέπει να πω ότι ο διάλογος που διέρευσε μεταξύ Ανδρουλάκη και Δεμήρη, του αρχηγού του Πασό και από την άλλη πλευρά, ξέρω εγώ, τον διοικητή της ΕΕΠ. Είναι πάρα πολύ ενδιαφέρον, δεν το συζητώ, γιατί αφορά τις υποκλοπές, γιατί με παρακολουθούσαν και δεν το έμαθες και μάλιστα διάφορα τέτοια, τα οποία τώρα ποιος ξέρει τι να πει και πώς να το μάζεψε, ας πούμε.
1: Εντάξει, κοίταξε, προφανώς και πρέπει να μάθει ο κ. Ανδρουλάκης. Εγώ με ρωτιέμαι, είναι αυτές οι δουλειές, αυτές οι συζητήσεις, δηλαδή πρέπει να είναι δημόσιες?
0: Όχι, δεν. Κάθε
1: το,
0: άλλο,
1: λέω, το λέω διότι αναρωτιέμαι, επειδή εδώ
0: δεν διάβασε τον Νικήτα τον Κακαρμάνη που τάχωσε για το.
1: Ο Ανδρουλάκης πρέπει να ξέρει. Και να ρυθμίσει αυτός με ποιο τρόπο θα το πει, αν θα το πει, τι θα κάνει. Αλλά πρέπει να γίνεται αυτή η συζήτηση. Εμείς εδώ μεταξύ μας, ωραία, τα πετάμε όλα πάνω στο τραπέζι και τα χρησιμοποιούμε στο καφενείο, τα χρησιμοποιούμε στο σπίτι, στο γραφείο που βρισκόμαστε. Αλλά κάποια στιγμή να καταλάβουμε σε αυτή τη χώρα, σε αυτό το λαό, ότι δεν είμαστε μόνο εμείς που ακούμε και συζητάμε. Υπάρχουν και άλλοι που ακούνε γύρω-γύρω. Το λέω γιατί βλέπω ότι έχουμε μια διάθεση, ρε παιδί, αλλά μα πετάξτε τα όλα και να ασχοληθούμε κι εμείς και οι Τούρκοι, ξέρω εγώ, και οι υπόλοιποι, ο υπόλοιπος λαός. Σοβαρότητα, επειδή, δηλαδή, σε κάθε επίπεδο.
0: Επειδή ακριβώς μιλάμε για την Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας και τα λοιπά, και με βάση και τον κανονισμό της Βουλής λέει ότι αυτό είναι απόρριτο. Έτσι. Δεν καλύπτεται, δεν μεταδίδονται ειδήσεις και δεν μαζεύεται. Και πρέπει να πω ότι διάβασα και ένα πολύ ωραίο κομμάτι στην Εφημερίδα των Συντακτών, η οποία ήταν προ. Πώς να πω τώρα. Ήταν ένας πρόλογος για αυτό που θα έρχονταν. Έλεγε γιατί ο εισαγγελάς του Αριουπάγου είχε δικαίωμα να μην πάει που δεν πήγε. Και πάει λέγοντας, θέλω να πω ότι αν το διαβάσει κάποιος όλο αυτό το πακέτο, λέει ωραίο πράγμα να έχεις Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας και να είναι διαφάνεια για λίγους μεν όσοι παραβρίσκονται εκεί, γιατί είναι μετρημένοι στα δάχτυλα. Έτσι. Από την άλλη πλευρά, άμα δεν πιάει ο ένας, δεν πάει ο άλλος. Και επίσης δεν μπεις και τίποτα, γιατί ο κύριος Δεμήρης επί της ουσίας δεν απάντησε σε καμία από τις ερωτήσεις που του έκανε ο Ανδρουλάκης. Πιάστα εγώ και κουρέψτε, και άμα τον κουρέψεις καλά, Ρίχθηκε ένα γυάλισμα από πάνω σφαλάκα.

0: Ναι, ρε παιδί μου. Αλλά όταν η πολιτική λειτουργεί ως μηχανισμός αποδόμησης του αντιπάλου και θίζει την κοινωνία στην τοξικότητα και πάμε σε μια διαδικασία εσύ είσαι ο κακός, όχι εγώ είμαι ο κακός, όχι ο άλλος, εγώ θα έρθω να τα φτιάξω όλα γιατί εσύ τα έκανες όλα σαλάτα. Αλλά δεν συζητάμε για τα θέματα τα φλέγοντα, τα προβλήματα που ήδη έχουμε εννοώ. Δεν ξεκινάει μια συζήτηση για το πώς θα τα λύσουμε, αλλά απλά δείχνουμε το δάχτυλο ποιος είναι χειρότερος από μένα. Όλο αυτό εγώ αναρωτιέμαι πού μπορεί να καταλήξει και αν θα είναι ευχάριστη η κατάληξη.
1: Σε εκλογές θα καταλήξει.
0: Δεν θα καταλήξει.
1: Είναι σαφές ότι νομίζω ότι το ζούμε και με άγριο τρόπο το προεκλογικό κλίμα, χωρίς να ξέρουμε πότε θα γίνουν εκλογές, ότι έχουμε προεκλογική περίοδο κτλ. Και έχουμε βυθιστεί κατευθείαν μέσα. Δεν το συζητώ καθόλου.
0: Ο Πρωθυπουργός σήμερα που συναντήθηκε με τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας είπε ξανά ότι 27 θα γίνουν εκλογές. Από την άλλη, βέβαια, έχουμε αύριο που είναι Κωνσταντίνου και Ελένης. Παρουσιάζεται μεγάλη γιορτή το κόμμα Καριστιανού την ερχόμενη εβδομάδα.
1: Κάτσε, γιατί για την Καριστιανού, επειδή έχουν βγει πολλά και τα λοιπά και τα ρωσικά. Τέλος πάντων, μην επαναλαμβάνουμε εμείς εαυτούς μας. Είπαμε ότι προφανώς είναι γνωστά τα πρόσωπα και δίνουν ένα στίγμα, αλλά μην το τραβάτε και σαν τα μαλλιά. Κοιτάξτε το μπράκτορα, ας πούμε, το άδα και το. Δεν είναι βλακίες. Βλακίες. Και είδες τελικά με τον Καραχάλιο έγινε σκηνικό, έτσι. Έχει κάνει μήνυση η Καριστιανού στον Καραχάλιο.
0: Νομίζω.
1: Και ο Γερινός. Ναι. Εντάξει, τώρα αυτό το πήρατε εντολή να φτιάξετε κόμμα κτλ. Πώς το λέτε.
0: Αυτά πρέπει μπορεί να το αποδείξει ο κ. Καραχάλιος, προφανώς. Από την άλλη όμως, είναι και ο κ. Αυγερινός και ο πρόεδρος της ελληνικής κοινότητας. Είναι άνθρωποι.
1: Σαγία Πετρούπολης.
0: Σαγία Πετρούπολης. Είναι άνθρωποι οι οποίοι βρίσκονται στην Ρωσία. Νομίζω ότι χαίρουν εκτίμηση εκεί. Από τους ντόπιους. Δεν λέω εγώ ότι έχουν, είναι σε απευθείας γραμμή από τη Ζαχάροβα. Αυτό δεν μπορώ να το ξέρω και προφανώς και το αμφισβητώ για τον συνάδελφο. Έτσι δεν το συζητάμε. Και το επαναλαμβάνω, δεν μπορώ να το ξέρω. Απ' την άλλη όμως, είναι σαφές ότι
1: ως πρόσωπα άνθρωποι σε συνδέουν
0: από εκεί σε ένα κόμμα υπάρχει μια σύνδεση υποτυπώδες. Ναι. Δεν λέω ότι είναι θεσμική. Ούτε ναι, ότι για να ξέρουμε εμείς τι κάνουν αυτά.
1: Και για να μην ξεχνιόμαστε, έτσι, η Ελλάδα, η μεγάλη Ελλάδα, όχι η Ελλάδα εντός ελληνικών συνόρων, η μεγάλη Ελλάδα είχε πάντα ομογενείς που ζούσαν σε άλλες χώρες. Ναι. Τι να κάνουμε τώρα.
0: Όπως αλήθεια είναι,
1: είναι και η πρώην Σοβιετική Ένωση και η Ρωσία και μια σειρά άλλες δημοκρατίες που είχαν πάρα πολύ ελληνικό πληθυσμό.
0: Όπως αλήθεια είναι βεβαίως ότι υπήρξε στην περίπτωσή μας πριν από 3 χρόνια και μια κυρία η οποία μένει στο Παγκράτη με ένα ελληνικό ονοματεπώνυμο. Αυτό μάλιστα το είχαν εντοπίσει από ένα νησιγενές βρέφος, λέει. Της το αποδώσανε. Ρωσίδα ήταν η κυρία. Ρωσικά ήξερε. Στην FSB είχε εκπαιδευτεί. Αλλά ήταν η Παγκρατιώτησα, είχε κατάστημα λίγο με Μάλινα, με αποστολή να αναφέρει διάφορες δραστηριότητες. Και δεν είναι μόνη, γιατί άκουσα και μια άλλη ιστορία πρόσφατα.
1: Μα τα χάριξε στη δουλειά, έκανε.
0: Για το 2012, που ήρθε μια ομάδα, λέει, Ρώσων, οι οποίοι είχαν μια αποστολή να πειράξουν λίγο το ίντερνετ. Ήταν, λέει, προεκλογικά αυτοί. Και τους πετύχανε δικοί μας, πήραν διαβατήρια και γυρίσανε πίσω στη Ρωσία μέσω της πρεσβείας. Θέλω να πω ότι δεν είμαστε και τόσο αδιάφοροι στη Ρωσία, αλλά θα μου πεις μπορούμε να τα αποδείξουμε.
1: Δεν είμαστε,
0: όχι, δεν
1: σε καμία περίπτωση.
0: Δηλαδή απόπειρες και διάφορες επιχειρησούλες υβριδικού χαρακτήρα, όχι εμείς, φαίνεται ότι έχουν στο παρελθόν, έχουν αφήσει αποτυπώματα.
1: Κοίτα, η Ρωσία αντιμετώπιζε την Ελλάδα ως μια χώρα και δικό της συμφερόντων. Αυτό δεν μπορεί να το προσπαράσει κανένας.
0: Από τον Τζάρο.
1: Όχι, ναι. Και σου θυμίζω ότι οι πρώτες απελάσεις που τουλάχιστον σε σύγχρονη ιστορία που είχαν γίνει ήταν με τον Νίκο τον Κοζιά, ο οποίος κατά τη γνώμη μου και πολύ ορθώς παρενέβη, γιατί δεν είμαστε μπάτε σκυλιά λέστα, έτσι. Είμαστε μια χώρα που δεν θέλει να είναι μπάτε σκυλιά λέστα. Τέλος πάντων, έχουμε και αυτό λοιπόν, δεν είναι και λίγο. Ο Γιώργος ξεκίνησε να λέει για τη σειρά των κομμάτων. Σήμερα τι παίζει, Σαμαράς πιο έντονα από πριν.
0: Δεν ξέρω, εγώ είπα αυτό που σου είπα προχθές. Προχθές το είπα, Δευτέρα. Μετά το συνέδριο. Ότι υπήρξε μια εισήγηση μέσα στο συνέδριο ενός ανθρώπου που εγώ ξέρω ότι
1: είναι κοντινός.
0: Είναι εξαιρετική η σχέση του με τον Αντώνη Σαμαρά. Και ξέρω επίσης ότι και σε επαγγελματικό παιδί είναι ο δικηγόρος του. Στην υπόθεση Νοβάρτης τον εκπροσώπησε. Εγώ δεν είμαι βέβαιος ότι, αν με ρωτάς εμένα προσωπικά, δεν είμαι βέβαιος ότι θα ανακηρύξει ή πρόκειται να ανακοινώσει κάποιο κόμμα ο Αντώνης Σαμαράς.
1: Βεβαιότητα δεν υπάρχει, αλλά νομίζω ότι πώς να πω, το κρατάνε ζωντανό, ρε παιδί μου. Δεν το σκοτώνουν το θηρίο. Να πούνε, παιδιά, ο Αντώνης θέλει να βγει να παρεμβαίνει, αλλά δεν θέλει να κάνει κόμμα. Κάτι τέτοιο. Θα μπορούσε πολύ εύκολα να το δώσει προς τα έξω.
0: Ανεπίσημα, αυτό που λένε άνθρωποι που συζητούν μαζί του είναι αυτό που λέγαμε την άλλη φορά. Δηλαδή ότι παρακολουθεί, ότι ζυγίζει, ότι σταθμίζει και θα αποφασίσει. Να, αυτό λένε.
1: Εγώ σου λέω ότι πριν από περίπου. Πώς να πω, ταυτόχρονα ο Γιώργος έπαιρνε μια απάντηση του στυλ. Δεν το βλέπω πολύ πιθανό να κατέβει ο Σαμαράς και εγώ μου λέγανε και την ημερομηνία, ας πούμε. Δηλαδή, οκ. Okay. Τα κρατάμε για να μην ξεφτυλιστούμε. Εξάλλου, δεν χρειάζεται. Μόνο που κάνουμε ένα μετάδοση στις βουλές και ξεφτυλιζόμαστε. Ο Τσίπρας ακούει προτάσεις, σχόλια κτλ.
0: Για το... Εδώ ναι, πες τώρα, τι γίνεται.
1: Τσιρικαρία κτλ.
0: Πού θα πάει το πράγμα. Έλα, παίξουμε στοιχήματα Eurovision. Να πούμε ένα εμείς. Και να μην έχει καμία σχέση με την πραγματικότητα.
1: Ναι, κοίτα, αυτό που είχε σχεδόν πιστεί η δημοσιογραφική πιάτσα ότι θα είναι ήταν το Πηξίδα. Ναι. Εγώ λοιπόν λέω ότι πρέπει να το έχει φυλάξει πάρα πολύ καλά το όνομα.
0: Δεν έχει γραφτεί.
1: Και δεν...
0: Σαν το όνομα του διαδόχου του Μπενίτεθ, που δεν έχει γραφτεί ακόμα. Μάλλον συγγνώμη, δεν είχε γραφτεί πριν από 48 ώρες, γιατί τώρα ξέρουμε ότι είναι ο Νέστρουμ.
1: Τζιβελεκίδη, να σου πω κάτι.
0: Νέστρουμ, πώς λέγεται.
1: Άμα Νέστρουμ. Βάλω μια ερώτηση τώρα. Ναι. Όχι τι όνομα θα δώσει ο Τσίπρας στο κόμμα του.
0: Το Λάουρα που είχε πει παντός σε
1: μένα. Μια χαρά είναι, μια χαρά. Πώς λένε,
0: Τσίπρας το είχε πει.
1: Τι ψηφίζεις Λάουρα.
0: Κάνοντας πλάκα, ξέρεις. Ναι. Και κάποιοι λέει που ρώτησε, του πρότειναν γιατί δεν το κάνεις Λάουρα.
1: Ναι.
0: Γιατί το λες Λάουρα.
1: Εσύ βγάλε μια Μόνικα. Μια χαρά. Ορνέλα. Ό,τι προτιμάς.
0: Ναι, αλλά
1: η ερώτηση που μου...
0: Στις εκλογές, στις βαδιές των εκλογών, Λάουρα.
1: Ναι.
0: 28% ξέρω.
1: Αυτά είναι. Αυτά είναι.
0: Πάρε την Λάουρα, κέρδισε.
1: Ερωτησούλα και παρακαλώ απαντήσεις στο studio papakirialfm.gr. Ερωτησούλες δεν βάζουμε, quiz δεν κάνουμε, το ξέρετε. Αλλά επειδή τι θα κάνει αύριο για να κόμπλος με τον Αταμάν.
0: Αύριο είναι σήμερα.
1: Μας πάει, αύριο Πέμπτη.
0: Αύριο είναι.
1: Έχουν συνάντηση.
0: Bye bye Αταμάν.
1: Bye bye.
0: Λέω εγώ.
1: Bye bye.
0: Αλλά εγώ δεν έχω.
1: Όχα μάνα μάνα.
0: Αχταρμάν. Μας τα κάνεις. Αχταρμάν.
1: Καταλαβαίνετε τώρα. Μπορεί να είναι Final Four, μπορεί να είναι μπροστά μας όλη αυτή η ιστορία.
0: Στην Τζιβελεκίδη.
1: Αλλά εντάξει.
0: Πώς τα φέρνει η ζωή και κάθε Μάιο συζητάνε για μας αλλά για τους λάθους λόγους. Όχι γιατί πήραμε πρωτάθλημα.
1: Μην το κάνει τώρα.
0: Αλλά ποιος θα είναι ο επόμενος προπονητής.
1: Έλα Γιωργάκι μου. Γιώργο μου, αγόρι μου, μη στενοχωριέσαι. Η Arsenal πήρε πρωτάθλημα.
0: Μετά και η Arsenal.
1: Από 22 χρόνια.
0: Πήρε πρωτάθλημα ακόμα και η Arsenal και δεν έχουμε πάρει εμεί. Από εκεί να καταλάβεις τι γίνεται. Τι με κοιτάς. Έχεις να μου πεις κάτι. Τι έχεις συνηθίσει.
1: Έχει συνηθίσει, δεν με νοιάζει.
0: Ωραία. Είναι κουβέντες αυτές από Παναθηναϊκό, ρε εσύ. Θα σε αποβάλω από την αίθουσα.
1: Φίλια.
2: Real FM. Ώρα να κλείσετε τις καλοκαιρινές σας διακοπές με κάρτες bonus της Alpha Bank, εξαργυρώνοντας με τους μισούς bonus πόντους σε 14 επιλεγμένους συνεργάτες του προγράμματος.
3: Το καλοκαίρι είναι κοντά. Θα κλείσουμε διακοπές.
4: Μισό.
3: Έχει προετοιμασία. Αεροπλάνα, πλοία, διαμονή, αυτοκίνητα.
4: Μισό.
3: Πάλι μισό.
4: Μισό να φέρω την bonus κάρτα μου της Alpha Bank να κλείσουμε και να το ζήσουμε στο full.
5: Το καλοκαίρι είναι κοντά και θα είναι τέλειο. Κλείστε καλοκαιρινές διακοπές με κάρτες bonus της Alpha Bank, εξαργυρώστε μόνο με τους μισούς bonus πόντους και κερδίστε σημαντικές εκπτώσεις σε 14 επιλεγμένους συνεργάτες του προγράμματος. Η προσφορά ισχύει έως 31 Μαΐου. Μάθετε περισσότερα στο alpha.gr/bonus.
2: Η ιστορία των ευρωπαϊκών κυπέλων ποδοσφαίρου μέσα από τη συχνότητα του Real FM με την ευγενική υποστήριξη της Bet365.
6: Το πρώτο τους τρόπαιο στο Europa League θα διεκδικήσουν σήμερα στην Κωνσταντινούπολη η Aston Villa με τη γερμανική Freiburg στον τελικό που θα αρχίσει στις 10 το βράδυ. Για την αγγλική ομάδα είναι ο δεύτερος τελικός σε ευρωπαϊκή διασυλλογική διοργάνωση, έχοντας κατακτήσει το 1982 το κύπελο πρωταθλητριών, επικρατώντας με 1-0 της Bayern Μονάχου στο Ρότερνταμ.
7: Με το Bet Builder της Bet365 παίρνετε τη δύναμη στα χέρια σας.
8: Μπορείτε να δημιουργήσετε το δικό σας στοίχημα μέσα από χιλιάδες αγορές, όπως ένας παίκτης να σκοράρει ή να δώσει assist, καθώς και το τελικό αποτέλεσμα. Και αν κάποιος παίκτης σας αντικατασταθεί, το στοίχημά σας συνεχίζεται με το SAP Plus.
7: Με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Απαιτείται εγγραφή.
8: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
9: Στις 11 το πρωί, ο Real FM 97,8 υποδέχεται την Άλκηστη Πρωτοψάλτη και τον Νίκο Πορτοκάλογλου για μια ξεχωριστή συνέντευξη στον Νίκο Χατζηνικολάου.

0: Επικοινωνήστε στο 210 55 16 500 και ο τεχνικός μας σύμβουλος θα σας ενημερώσει από κοντά.
1: Duro-Stick για κάθε χρήση, Duro-Stick υπάρχει λύση.
2: Η Renault σας οδηγεί στο μέλλον της αυτοκίνησης με τα Renault E-Tech Days. Το μεγάλο πανελλαδικό road show σας προσκαλεί να οδηγήσετε την πλήρη υβριδική και ηλεκτρική γκάμα της Renault. Νιώστε τη δύναμη του πανίσχυρου Renault Rafale 300 νίπων, οδηγήστε πρώτη σε αποκλειστική πρεμιέρα το ηλεκτρικό Renault 4 και υποφεληθείτε από ειδικές τιμές. Από τις 23 Μαΐου έως τις 15 Ιουνίου, τα Renault E-Tech Days σας περιμένουν στις εκθέσεις της Αττικής. Δείτε το αναλυτικό πρόγραμμα και κλείστε το test drive σας στο Renault.gr.
3: Ο φούρνος έψησε τέλεια το κέικ. Το είδες με InstaView χωρίς άνοιγμα πόρτας και καθάρισε μόνος του με Easy Clean. Οι εστίες έβρασαν σε δευτερόλεπτα με ασφάλεια, ο απορροφητήρας κράτησε την ατμόσφαιρα καθαρή, ο φούρνος μικροκυμάτων ζέστανε με φωνητική εντολή και εσύ, χωρίς να κουραστείς, έκανες το σπουδαιότερο. Επέλεξες ενδυχιζόμενες συσκευές LG με τεχνολογία ThinQ. LG. Life's good.
4: Στο αυτοκίνητο, στους 97,8.
5: Στο γραφείο και στο κινητό σου, μέσα από το realplayer.gr.
4: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
6: Τίτλοι ειδήσεων από τον Real FM.
7: Στο μικρόφωνο η Ελένη Κατσαμπέκη. Με στρατιωτική επίθεση απειλεί εκ νέου ο Ντόναλντ Τραμπ το Ιράν. Με επέκταση του πολέμου πέραν της Μέσης Ανατολής, εάν δεχθούν νέα πλήγματα, προειδοποιούν οι φρουροί της Επανάστασης. Πειρά κατά του Αμερικανού Προέδρου εξαπέλυσαν Βλάντιμιρ Πούτιν και Σι Τζινπίνγκ. Σε εκείνο ανακοινωθεν αναφέρουν ότι ο κόσμος κινδυνεύει με επιστροφή στον νόμο της ζούγκλας. Το μήνυμα ότι η Ελλάδα έχει ισχυρές αποτρεπτικές δυνατότητες και συμμαχίες έστειλε ο Κυριάκος Μητσοτάκης κατά την εθιμοτυπική συνάντηση με τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας. Επανέλαβε ότι οι εκλογές θα γίνουν σε ένα χρόνο. Περισσότερα στο real.gr.
8: Η κίνηση στους δρόμους της Αθήνας με την υποστήριξη της ΕΙΔΑΠ.
7: Καθυστερήσεις στην Αττική Οδό από Παιανία έως Μαραθώνος και από Πλακεντίας έως Κηφισίας, στον Κηφισό από Λυκόβρηση έως Νέα Φιλαδέλφια. Στην Κηφισίας και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας στο Μαρούσι, σε Βασιλής Σοφίας, Βασιλέως Κωνσταντίνου Αρδιτού και Ποσειδώνος από Ελληνικό Προσάλιμο. Στην Παλίνη, η ΕΙΔΑΠ κατασκευάζει δίκτυο αποχέτευσης που αναβαθμίζει την περιοχή και προστατεύει το περιβάλλον. Στη Λεωφόρο Μαραθώνος ισχύουν κυκλοφοριακές ρυθμίσεις αντιδρόμησης από την Οδό Χρυσοστόμου Σμύρνης έως την Οδό Μήνες μέχρι και τις 31 Μαΐου. Πρόκειται για προσωρινή όχληση για ένα μόνιμο έργο που θα βελτιώσει την καθημερινότητα των κατοίκων του Δήμου Μαραθώνος.

0: στους 97,8.
1: Ωχ, αγάπη μου, τι είναι αυτό που κατεβαίνει μέσα στην πόλη?
2: Τι?
1: Βλέπω καλά, τελεφερίκ.
2: Μια χαρά βλέπεις, γιατί το Regency Casino κατεβαίνει παντού.
3: Για πρώτη φορά, το αληθινό Regency Casino κατεβαίνει. Τώρα, το θρηλυκό Regency Casino είναι και online. Κατεβαίνει σε κάθε οθόνη, όπου και αν βρίσκεσαι, και σε βάζει στην πραγματική ατμόσφαιρα και αίσθηση. Με χιλιάδες επιλογές, αποκλειστικότητες και live casino με Έλληνες dealers. Με τη μοναδική εμπειρία και αξιοπιστία του Regency, που τώρα φέρνει το αληθινό παιχνίδι παντού. Κατεβάζεις την εφαρμογή Regency Casino ή μπαίνεις στο regencycasino.gr για μια μοναδική προσφορά καλωσορίσματος. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις διαθέσιμοι στο regencycasino.gr.
4: Δαμάστε τα θηρία. Έκθεση Λατομείο στο Λιτόχωρο Πιέρειας. 29 με 31 Μαΐου. Δείτε τις ζωντανές επιδείξεις και κάντε test drive. Έλα στη δράση.
5: Έχει ο καιρός γυρίσματα, αλλά εσείς έχετε Inverter Αγγλία Θερμότητας Baxi και απολαμβάνετε απόλυτη άνεση κάθε εποχή. Ζέστη το χειμώνα, δροσιά το καλοκαίρι, ζεστό νερό όλο το χρόνο. Baxi, ο πρωταγωνιστής της Αγγλίας Θερμότητας. Οι Αγγλίες Θερμότητας Baxi συμμετέχουν στο πρόγραμμα Αλλάζω Σύστημα Θέρμανσης και Θερμοσύφωνα. Ιδρομαρίν.
0: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

0: Ρε εσύ Γιώργο,
1: έλα, έλα.
0: Αυτό που πάντα μας σώζει ρε παιδάκι μου και το λατρεύω γιατί είναι ένα στοιχείο το οποίο υπάρχει όσο περπατούν οι Έλληνες στον πλανήτη.
1: Τον έχω,
0: δηλαδή. Είναι η ενότητα. Δηλαδή βγαίνει ο άλλος από τη Θεσσαλονίκη και λέει πολύ γουστάρα που κάτω στα νότια προέστα έχουν πληρώσει δεν ξέρω πόσες χιλιάδες τετραγωνικό και βγαίνουν στο μπαλκόνι και μυρίζανε αυτή την μυρωδιά, ας πούμε, τη δυσάρεστη. Είσαι ωραίος ρε μεγάλε. Είσαι ωραίος. Πολιτισμός ελληνικός.

0: Ξέρω, κλείνει τα 80 αγγλικά σήμερα. Σε περίπτωση που δεν έχετε δει σε καμία πρόσφατη. 80.
1: Πήγε 80 εσύ.
0: Σε περίπτωση που βλέπει σε κάποια φωτογράφηση τώρα πρόσφατη και τα λοιπά και λε δεν την έχει αγγίξει ο χρόνο.
1: Δεν την έχει αγγίξει. Εντάξει. Στα 45 γι' αυτό.
0: Δεν την έχει αγγίξει ο χρόνο, δεν μπορούμε να πούμε ότι είναι το πλαστικό.
1: Αυτό. Την έχει αγγίξει ο πλαστικό.
0: Μα τώρα.
1: Παλιοχαρακτήρα κι εσύ.
0: Ναι, αμέ. Θυμάμαι το συγκεκριμένο τραγούδι τώρα που ήταν γυρισμένο πάνω σε ένα αμερικανικό πολεμικό πλοίο.
1: Μπράβο,
0: και εμφανίζεται με ένα καλτσό από πάνω μέχρι κάτω.
1: Ναι.
0: Και φοράει
1: και ένα,
0: και ένα μπουφανάκι. Ναι. Ούτε εμεί βλέπαμε το πλοίο. Ούτε εμεί βλέπαμε το πλοίο, ούτε οι ναύτες. Πάνω με το ρωσικό λαό και καλά τα γράφει. Να τα έχουμε καλά και τα λοιπά. Ναι. Εγώ θα σας πω δε για την άποψη που την έχω ξαναεκφράσει στον αέρα. Ναι. Θεωρώ ότι για την Ευρώπη η στόχευση θα ήταν να έχει τη Ρωσία παραπόδα. Τώρα όσοι παρακολουθούν...
1: Το ρωσικό λαό, βέβαια. Αρκεί να θέλουν και οι Ρώσοι, βέβαια.
0: Και τη Ρωσία γενικότερα. Η Ρωσία είχε μια χαρά κάνει τις δουλίτσες της, ιδίως με τους Γερμανούς, για να μην ξεχνάμαστε.
1: Έτσι, μπράβο.
0: Μετά θα σου πω για την Ούρσουλα.
1: Και με τους Τούρκους, κύριε Γιώργο, να μην λέμε τώρα ότι δεν έχει κάνει δουλίτσες με τους Τούρκους.
0: Οι μεγάλες χώρες κάνουν με όλους δουλίτσες.
1: Έτσι, μπράβο. Είναι κάποιοι που λένε ότι όχι, εμάς θέλουν μόνο. Ρε εσείς, ωραίο το. Είναι προφανές ότι είναι ένας λαός με τον οποίο μας συνδέουν πολλά.
0: Κυρίως η θρησκεία.
1: Η θρησκεία.
0: Κυρίως.
1: Αλλά ξεκολλήστε λίγο εσείς. Δείτε λίγο τι συμβαίνει στον πλανήτη Γη.
0: Κοιτάξτε τι έγινε σήμερα, ας πούμε, Πούτιν Μεσή. Θα τα πούμε βέβαια αυτά αργότερα, γιατί αυτοί φοβούνται μην γίνει, ξέρω εγώ, μην εφαρμοστεί και πάλι ο κανόνας της ζούγκλας.
1: Ναι.
0: Ενώ εμείς, όταν είναι για ζούγκλα, ξέρουμε τι κάνουμε, παίρνουμε τηλέφωνο το Λικουρέζο. Καλώς τα Γιώργο.
1: Δική μας τη μικρή. Στο Σύνταγμα.
2: Χαίρετε,
1: πάνω από το Σύνταγμα. Αλήθεια. Ελληνικό Κοινοβούλιο λέγεται. Γεια σου, Γιώργο.
2: Επειδή λέγατε για γενέθλια, αν κατάλαβα καλά πριν.
0: Ναι, ναι.
2: Ναι. Να μου επιτρέψετε ένα προσωπικό εντελώς σχόλιο.
1: Βεβαίως.
2: Επειδή σήμερα γενέθλια η κόρη μου, 35. Θα πω και εγώ χρόνια πολλά.
0: Να τη χαίρεσαι πολλά. Και ό,τι παραγγελιά θέλεις, στείλε σου πες
2: μας. Περνάνε τα χρόνια, το ξέρετε καλύτερα από όλους. Λες και ήταν χθες.
1: Θα τις κάνουμε αφιέρωση. Πόσο χρόνο είπες είναι τώρα?
2: 5-5.
1: Πω ρε φίλε. Να τα κατοστήσεις το κορίτσι σου.
2: Να είναι καλά όλα τα παιδάκια.
0: Άντε,
1: όλοι και η Μαρία, φαντάζομαι,
0: όλοι,
1: να τη χαίρεστε μαζί με τη Μαρία.
0: Που ακούτε μπαμπάκα.
2: Σωστό.
0: Δεν μας έκατσε.
1: Όταν περνάνε τα χρόνια είναι μπαμπάκα.
0: Πάρε να έχεις.
2: Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
1: Μετά από πολλά χρόνια δεν το ξέρω Λικουρέτζος, θα ακούσει και μια δεύτερη λέξη. Θα είναι μπαμπάκα λεφτά. Δύο λέξεις.
2: αυτό δεν έχει φιλό, είτε αγόρι είναι το κορίτσι.
1: Ναι, εντάξει, το κορίτσι θα το πει πιο τυφερά όμως. Ενώ ο άλλος θα το πει ξερά, πως έχει ξανά κοσάρικο.
2: Πάμε στα τη ζούγκλα.
1: Πάμε στη ζούγκλα.
2: Λοιπόν, εντάξει, δεν έπεσε κανένας από τα σύννεφα με αυτό που έγινε σήμερα στη
1: Όχι,
2: Βουλή.
1: Όχι, πέσαμε εμείς, δεν το περιμέναμε.
2: Ναι, κανένας δεν περιμένει τίποτα από όσα γίνονται στη Βουλή.
1: Ναι.
2: Και το καταλάβαμε το πρωί, πέραν της επιστολής του κυρίου Τζαβέλα, του εισαγγελέα του Αρειοπάγου, με την οποία δήλωνε ότι αρνείται να έρθει στη Βουλή ενώπιον της Επιτροπής Θεσμών και Διαφάνειας. Έχει πάρα πολύ ενδιαφέρον το σκεπτικό του, πολύ νομικό, πολύ συνταγματικό σκεπτικό. Επί της ουσίας, ο κ. Τζαβέλας είπε ότι ο κανονισμός της Βουλής είναι αντισυνταγματικός. Διότι η πρόβλεψη για την κλίση του εισαγγελέα του Αρείου Πάγου, όπως και άλλων ανωτάτων δικαστικών, υπάρχει στον κανονισμό της Βουλής για την Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας. Ο κ. Τζαβέλας υποστήριξε ότι αυτό δεν υπάρχει πουθενά στο Σύνταγμα και δεν είναι δυνατόν ο κανονισμός της Βουλής να παραβιάζει την συνταγματική διάκριση των εξουσιών και να δημιουργεί υπεροχή της μιας εξουσίας εναντί της άλλης. Επί της ουσίας έλεγε ότι δεν μπορώ εγώ, ένας ανώτατος δικαστικός λειτουργός, να έρθω να καθίσω απέναντι από βουλευτές και επί της ουσίας να με ανακρίνουν για μια δικαιοδοτική κρίση την οποία έχω κάνει και να μου ζητούν εξηγήσεις. Από εκεί και πέρα, μόλις είδαμε και τον κύριο Ανδρουλάκη, τον πρόεδρο του Πασόκ, να μπαίνει ο ίδιος στην Επιτροπή Θεσμών για την ακρόαση του διοικητή της ΕΕΠ του κυρίου Δεμήρη, καταλάβαμε ότι δεν υπήρχε περίπτωση, ας πούμε, συγχωρείτε, να έχουμε μία ήρεμη συνεδρίαση. Αυτά που έγιναν ωστόσο στη συνέχεια, νομίζω έχουν δώσει άλλη διάσταση στην Επιτροπή και εννοώ τη διαρροή των διαλόγων, προφανώς από το Πασό, καθώς διάλογος του κυρίου Ανδρουλάκη με τον κύριο Δεμήρη διέρευσε, όπως και ολόκληρη τοποθέτηση του κυρίου Ανδρουλάκη το πρωί. Προκλήθηκε η παρέμβαση του Προέδρου της Βουλής, του κυρίου Νικήτα Κακλαμάνη, ο οποίος τώρα δίνει και μια ποινική διάσταση στην όλη υπόθεση. Ο κύριος Κακλαμάνης έκανε λόγο για ποινικό αδίκημα. Σημειώνω ότι κατά τον κανονισμό της Βουλής όλες οι συνεδριάσεις που αφορούν στην Εθνική Υπηρεσία Πληροφοριών είναι απόρριτες, δεσμεύουν τα μέλη της Επιτροπής και μετά το πέρας συνεδρίασης να μην μπουν το παραμικρό για όσα έχουν γίνει μέσα στην Επιτροπή. Τώρα πρέπει να σας πω ότι πέραν των διαλόγων υπήρξαν και βουλευτές οι οποίοι βγήκαν στα κανάλια και είπαν ακριβώς τι είχε υποθεί μέσα. Και σε κάθε περίπτωση έχουμε μια έρευνα την οποία διατάσσει επί της ουσίας ο πρόεδρος Βουλής αύριο από την Επιτροπή Δεοντολογίας, προκειμένου να δουν ποια πρόσωπα ευθύνονται για τη διαρροή των διαλόγων από την Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας. Στο κομμάτι της συνεδρίασης, αυτό που έχει προκαλέσει και τη μεγαλύτερη έτσι ένταση είναι ο διάλογος του κυρίου Ανδρουλάκη με τον διοικητή της ΕΕΠ. Ο κύριος Δεμήρης φέρεται να έχει πει ότι δεν είδε ποτέ ο ίδιος και δεν ζήτησε να μάθει τους λόγους της παρακολούθησης του κυρίου Ανδρουλάκη από την Εθνική Υπηρεσία Πληροφοριών. Εκεί, όπως λένε οι μαρτυρίες, υπήρξε η έκρηξη του Προέδρου του ΠΑΣΟΚ, ο οποίος άρχισε να ρωτά πώς είναι δυνατόν μετά από τόσο άλλο που έχει προκληθεί ο διοικητής της ΕΕΠ να έρχεται να μας λέει ότι έχει δει τα πιστήρια για την παρακολούθηση, ότι ξέρει ότι υπάρχουν, ότι παρέδωσε το φάκελο στην ανεξάρτητη αρχή για τη διασφάλιση των απορρίτων επικοινωνιών και ο ίδιος να μην έχει ζητήσει να δει τους λόγους της παρακολούθησής μου. Ο κύριος Ανδρουλάκης βγήκε κάποια στιγμή από την αίθουσα φωνάζοντας ότι 4 χρόνια μας κοροϊδεύουν και κάποια στιγμή έληξε η συνεδρίαση με την αντιπολίτευση να καταγγέλει αφενός τη μη αποδοχή από την πλευρά του κυρίου Τζαβέλα, του εισαγγελέα του Αεροπάγου, να βρεθεί ενώπιον της Επιτροπής και από την άλλη ότι δεν ήταν καθόλου διαφωτιστική η κατάθεση, η ακρόαση, να το πω καλύτερα, του διοικητή της ΕΕΠ, του κυρίου Δεμήρη.
3: Μάλιστα. Ένα σχόλιο πολύ γρήγορα, πριν αποχωρήσουμε στο επόμενο ερώτημα που θα σου κάνουμε. Είναι προφανές ότι για εμάς δημοσιογράφους είναι ευτυχή συγκυρία να γίνονται αυτού του είδους οι διαρροές. Η δουλειά μας είναι να μαζεύουμε πληροφορίες, να μαζεύουμε εμείς τι γίνεται, κυρίως όσοι κάνουν το ρεπορτάζ, όπως εσείς στο κοινοβουλευτικό δηλαδή και οι υπόλοιποι.
2: Με πρόλαβες, Γιώργο, με πρόλαβες.
3: Αυτό είναι ευτυχές, δεν το συζητάμε. Το αν η πολιτεία δεν έχει δομές, αν αυτοί που εκπροσωπούν τους θεσμούς, γιατί και ο επικεφαλής αξιωματικής αντιπολίτευσης θεσμικός είναι, ένας θεσμικός ρόλος είναι. Εάν δεν αντιλαμβάνονται ότι με αυτού του είδους τις διαρροές μπορεί ενδεχομένως κάποιοι να χαμογελάνε στα ανατολικά, στα βόρεια, ξέρω, στα νότια, αυτό είναι δικό τους πρόβλημα. Εμείς πάντως τη δουλειά μας την κάνουμε. Εκεί το κλείνω το σχόλιο. Θες να κάνεις ερώτημα, κύριε Γιώργο.
0: Θέλω να πω ότι υπάρχει το γιατί γίνεται η διαρροή, που είναι εξόχως θεσμικά σοβαρό θέμα, και βεβαίως υπάρχει και αυτό που βγήκε, αν είναι κάτι το οποίο τιμά τους συμμετέχοντες σε αυτή τη συζήτηση, και προφανώς δεν εννοώ τον κύριο Ανδρουλάκη, ο οποίος ζητάει τα αρέστα και καλώς τα ζητάει, γιατί με παρακολουθούσατε, περάσαν τόσα χρόνια κτλ. Και δεν έχω μάθει ακόμα τίποτα. Σταματάω εδώ γιατί καταλαβαίνω ότι αυτό που μόλις σχολιάσατε και δύο, το κομμάτι του καλού ρεπορτάζ, του αποκαλυπτικού ρεπορτάζ, του ερευνητικού ρεπορτάζ, καλώς τα συζητάμε. Απλώς φαντάζομαι ότι έχουμε πάντα χώρο, εμείς οι δημοσιογράφοι, κυρίως αυτοί που θέλουν να κάνουν δουλειά τους καλά, να μην το κάνουν με την, πώς να πω τώρα, με το να στο δίνει ο άλλος 10 λεπτά, αφού ναι, έχει πάει στην Επιτροπή.
3: Αναλυτικά πάντως για όσα υπόθηκαν, γιατί αυτό αμέλησα να το πω εγώ, στο ρεπορτάζ του Γιώργου Λικουρέντου στο real.gr, όπου υπάρχει αυτό. Προχωράμε παρακάτω. Πάμε και στις φασαρίες.
2: Να πω
3: τι,
2: μόνο.
3: Έλα, με συγχωρείς, ναι, συγγνώμη.
2: Ένα σχόλιο να κάνω. Επειδή υπάρχει και στη Βουλή πάρα πολύ μεγάλη συζήτηση για το πώς διέρευσε χθες ο διάλογος της κυρίας Κωνσταντοπούλου με την κυρία Κομνηνάκα του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδος. Ενώ είχε κλείσει, είχε διακοπεί η συνεδρίαση και οι κάμερες ήταν κλειστές. Προφανώς και δεν θέλω να κάνω μάθημα υποδίχησης σε κανέναν, αλλά το πιο απλό που είχε να σκεφτεί ένας καλός κοινοβουλευτικός συντάκτης, ένας έμπειρος κοινοβουλευτικός συντάκτης, ήταν να πάει στα θεωρία εκείνη την ώρα και να τα δει όλα μπροστά στα μάτια του και να μην περιμένει τις κλειστές κάμερες.
3: Τόσο δύσκολη είναι η απάντηση να τη σκεφτούν ρε,
2: ναι,
3: έτσι.
0: Και απολύτως δεχτώ αυτό, ναι, που είπε ο Γιώργος.
2: Ακριβώς.
3: Λοιπόν, μετά είχαμε λοιπόν τις εντάσεις, διαδοχικούς καυγάδες, μάλλον καυγάδες. Τώρα πώς θα το πω τώρα. Έντονη συζήτηση, διαξηφισμούς, πώς θα τα χαρακτήριζες, επεισόδια.
2: Για όσα έγιναν στην Επιτροπή Θεσμών.
3: Και πιο πίσω, ρε παιδί μου. Είχαμε, είπε στην κυρία Κομνηνάκα με την κυρία Κωνσταντοπούλου.
2: Ναι, αυτά έχουν γίνει χθες το βράδυ. Εντάξει, ναι, το έχουμε πει πάρα πολλές φορές στην εκπομπή σας. Είμαστε, δεν ξέρω πότε θα γίνουν εκλογές, αλλά η Βουλή κινείται σαν να είμαστε σε προεκλογική περίοδο. Είναι δεδομένο ότι εντάσεις προκαλούνται και από την ειδησιογραφία η οποία θέλει δύο κόμματα να είναι θέμα ημερών προκειμένου να ανακοινωθεί η σύστασή τους. Αλλά αντιλαμβάνεστε ότι και εντός της Βουλής και εκνευρισμό προκαλεί αυτό και άγχος προκαλεί αυτό στα υπάρχοντα κόμματα και βουλευτές οι οποίοι θα αρχίσουν να ψάχνονται για το που έχουν περισσότερες πιθανότητες να επανεκλεγούν, θα δούμε. Και όλο αυτό προκαλεί αναμφίβολα μια μεγάλη ένταση. Δηλαδή, δεν μπορώ επίσης να μην σχολιάσω ότι εχθές είχαμε μια, δεν θα το πω συμμαχία, αλλά μια πολύ απρόσμενη ιδεολογικά στήριξη του κόμματος της Νίκης στην κυρία Ζωή Κωνσταντοπούλου, την ώρα που συζητεί το ΙΑΡΣΙ της ασυλίας της, με αποτέλεσμα να είναι πάρα πολλοί αυτοί που ερμήνευσαν τη συγκεκριμένη κίνηση από το κόμμα της Νίκης, ότι εδώ θα κάνουμε μια συμμαχία απέναντι στην κυρία Καρισιανού που έρχεται και, όπως λένε οι δημοσκόποι, έχει να κόψει περισσότερο από την Πλεύση Ελευθερίας και από το κόμμα της Νίκης. Θα δούμε τέτοια πράγματα, θα τις δούμε αυτές τις εντάσεις, αλλά εντάξει, τώρα ο διάλογος τον είχαμε και χθες πρώτη στο real.gr της κυρίας Κωνσταντοπούλου με την κυρία Κουμνινάκα, είναι λίγο να τραβάς τα μαλλιά σου.
0: Ναι, όντως.
2: Και επειδή έρχεται αύριο συζήτηση για προανακριτική και μεθαύριο συζήτηση για εξεταστική για τις παρακολουθήσεις, δεν νομίζω, δηλαδή μην περιμένει κάποιος ότι θα πάμε ήρεμα αύριο και μεθαύριο.
4: Αλλά προφανώς θα κορυφωθεί.
2: Ειδικά μεθαύριο το πρωί δεν ξέρω τι θα γίνει. Όταν και θα συζητηθεί το πώς η πλειοψηφία θα δικαιολογήσει το ότι βλέπει την πρόταση του ΠΑΣΟΚ ως απαιτούσα 151 θετικές ψήφους προκειμένου να συγκροτηθεί εξεταστική και όχι 120 που προβλέπει το δικαίωμα της μειοψηφίας. Εκτιμάται ότι θα γίνει την Παρασκευή το πρωί ο κακός χαμός στην Ολομέλεια.
4: Μάλιστα. Κύριε Γιώργο.
0: Τίποτα. Θέλω να πω απλώς ότι κάποια στιγμή, επειδή ο Γιώργος έδωσε την εκτίμησή του γιατί γίνονται όλα αυτά, μας το είπε. Είμαστε ήδη σε προεκλογική περίοδο. Συμφωνούμε και εμείς εδώ. Έχουμε πει 100 φορές τα ίδια πράγματα. Θέλω να πω ότι από ένα σημείο και μετά δεν υπάρχει δικαιολογία της έντασης κτλ. Γιατί όταν φτάνει στο σημείο να αρχίζει το ξεφτυλισμένο, στο έτσι και το γιουβέτσι, με συγχωρείτε πάρα πολύ, παιδιά. Αλλά κάποια στιγμή θα πρέπει να αρχίσουμε να σκεφτόμαστε με ποιο τρόπο μπορούμε να προφυλαχτούμε. Δηλαδή, όταν λέμε για τα παιδιά μας, για παράδειγμα, και το λέω όχι για την πιτσιρίκα σου που σήμερα τη γιορτάζεις, το λέω για τα παιδιά, ας πούμε, που διάβαζα τώρα το μεσημεράκι, πλακωθήκαν στο ξύλο 14 χρονών. Μάλιστα. Άγριο ξυλοδαρμό και δεν μαζεύεται. Όταν βλέπεις αυτούς τους τύπους που τους στέλνουμε στη Βουλή, έχουν, πώς να πω τώρα, όλοι τα πιστοποιητικά αυτού που λέμε υπεράνω υποψίας. Τους βλέπεις να βρίζονται μεταξύ με τέτοιο τρόπο. Πώς θα πεις να πεις στο παιδί
4: που
0: σου
4: συζητάγαμε
0: τα παιδάκι μου, ας πούμε.
2: Να σου πω, Γιώργο, κάτι ακόμα αυτό χειρότερο. Το οποίο δεν το έχει καταλάβει πολλοίς κόσμος. Όλα αυτά που συζητάμε εμείς κάθε μέρα, τις εντάσεις, τις ύβρις, τους διαξυφισμούς, τις περισσότερες φορές όλα αυτά γίνονται ενώπιον μαθητών οι οποίοι επισκέπτονται τη Βουλή και εκείνη την ώρα παρακολουθούν τη συνεδρίαση από τα θεωρία διαζώσεις.
4: Οπότε βλέπουν, Γιώργο μου, ένα μηχανισμό αποδόμησης να λειτουργεί σε πλήρη εξέλιξη και σου λέει έτσι γίνεται το πράγμα.
0: Να το ρωτήσω το πιτσιρικά. Και τι παιχνίδι παίζετε τώρα, και λέει Βουλή. Ποιος θα βρει τον άλλο καλύτερα. Να τη χαίρεσαι, μικρή, να τη χαίρεσαι, αγόρι.
2: Καλά, παιδιά, σας ευχαριστώ πολύ.
4: Γεια σου, Γιώργο, γεια.
5: Real FM. Καινούριο ή σαν καινούριο. Όποιο και αν είναι το αυτοκίνητό σου, το έχεις επιλέξει συγκρίνοντας ανάμεσα σε πολλά. Γιατί δεν κάνεις το ίδιο και με την ασφάλειά του? Μπες στο cosmoteinsurance.gr, σύγκρινε προγράμματα από 18 κορυφαίες ασφαλιστικές και ασφάλισε το αυτοκίνητό σου σε λίγα λεπτά με εγγύηση χαμηλότερης τιμής και με 24-ωρη εξυπηρέτηση. Cosmote Teleco. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
6: Το βουνό είναι χαρά, ξεκούραση, ηρεμία, ανάσα δροσερή, μέσα του καλοκαιριού την καύσα. Ζήσε το καλοκαίρι στην ορεινή Ελλάδα. Σε πάει ψηλά. Ανακάλυψέ την. Υπουργείο Τουρισμού. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
7: Για να φτάσεις ψηλά, χρειάζεσαι γερά θεμέλια. Αφοσίωση, αντοχή, σιγουριά. Μα πάνω απ' όλα, χρειάζεται να έχεις χαλίβδινη θέληση και να βάζεις τον πύχη όλο και ψηλότερα.
8: Χαλιβουργία Ελλάδος. Ο ελληνικός χάλιβας. Ψηλότερα από ποτέ. Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς.
9: Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
10: Τι σημαίνει να έχεις πιο πολύ κάθε μέρα? Σημαίνει να έχεις το Ion UT με πιο πολύ design ιταλικής υπογραφής, πιο πολύ αυτονομία έως 430 χιλιόμετρα και μόνο από 22.400 ευρώ με το πρόγραμμα Κινούμε Ηλεκτρικά 3. Κλείσε ένα Ion UT Test Drive σήμερα. Ion. Tomorrow feels human.
11: Προγράμματα ΕΣΠΑ, Αναπτυξιακός Νόμος, Ταμείο Ανάκαμψης. Στη Revival Consulting Services αναλαμβάνουμε την ευθύνη για να εξασφαλίσετε τη χρηματοδότηση για την ενίσχυση του επιχειρηματικού σας σχεδίου. Μπείτε τώρα στο revivalsa.com ή καλέστε στο 210-515-6800 για να συναντηθούμε. Revival Consulting Services. We make it happen.
12: Τότε το ψαράκι είδε έκπληκτο τους φίλους του να μπαίνουν στο νερόσπιτό του.
13: Και του έφρεν και τούτα, μπαμπά.
14: Και τι δε θα δίνες για να μην διακοπεί αυτή η ιστορία? Επειδή το σπίτι σας είναι πολύτιμο για εσάς, στην Έργο κάνουμε την ασφάλιση πιο απλή για να απολαμβάνετε ανέμελα τις σημαντικές στιγμές της ζωής σας. Με την ασφάλιση κατοικίας Έργο My Home, διασφαλίζετε την περιουσία σας από απρόοπτα γεγονότα που μπορεί να επηρεάσουν την καθημερινότητά σας. Με μόνο από 12 ευρώ το μήνα, απολαμβάνετε πλήρη κάλυψη για καιρικά φαινόμενα, πυρκαγιά, σεισμό, πλημμύρα και άλλες μικρές ή μεγάλες ζημιές. Επιλέξτε το πρόγραμμα Έργο My Home που ταιριάζει στις ανάγκες σας και επωφεληθείτε από έκπτωση έως και 20% στον ένφια. Ενημερωθείτε στο ergoellas.gr ή επικοινωνήστε με τους πιστοποιημένους συνεργάτες μας, καθώς και με το δίκτυο της Τράπεζας Πειραιώς. Η τιμή είναι ενδεικτική και αφορά κατοικία με συγκεκριμένα χαρακτηριστικά. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Έργο ασφαλιστική. Απλά γιατί είναι σημαντικά.
15: Πάμε!
16: Μου ο πατέρας σου έχει τα γόνατά του.
17: Μπορεί να τρέξει.
18: Παίζει να βγει και πρώτος.
17: Μπράβο, πατέρα σου! Παίρνει κάτι ενισχυτικό.
18: Ενισχυτικό και φυσικό.
17: Osteomove.
19: Osteomove. Για δυνατά οστά και αρθρώσεις, ευληγησία, περισσότερη ενέργεια και δύναμη.
20: Από τη Natural Factors. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
21: Μηχανικέ, ξεκινάμε τα μετά στο υπόγειο.
22: Το σκυρόδαμα σήμερα θα περιέχει Penetron Admix της Penetron.
21: Άρα, τέλος οι μεμβράνες και τα μπαλώματα. Στεγανοποίηση από μέσα.
22: Σωστά. Χρόνια χρησιμοποιείται η Penetron στα μεγάλα έργα, παρέχοντας προϊόντα κρυσταλλικής δράσης και για στεγανοποίηση υφιστάμενων κατασκευών. Penetron. Για έργα που αντέχουν στο χρόνο.
23: Contra News. Η αλήθεια χωρίς φίλτρα.
24: Όλα έρχονται στο φως. Αναδεικνύουμε την αλήθεια με δύναμη, χωρίς συμβιβασμούς.
23: Contra News, η ενημέρωση που δεν αφήνει τίποτα στο σκοτάδι.
24: Είμαι ο Νίκος Παναγιωτόπουλος και σας περιμένουμε κάθε βράδυ στις 7.30 στο Contra.
25: Αυτή την Κυριακή, τρία περιοδικά με τη Real News. In Style, η Σταματίνα Τσιμτσιλή, η Λίβ Ούλμαν και η Αϊνόλα Τερζοπούλου σε ένα απολαυστικό τεύχος γεμάτο καλοκαιρινή μόδα και ομορφιά. Μαζί, Drive, ταξιδέψαμε στην Κίνα για να γνωρίσουμε τα ολοκένουργια SUV μιας νέας ανερχόμενης εταιρείας. Ακόμη, με ζώνη δεκορασιών, καλοκαιρινές ιδέες διακόσμησης και design. Και, παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
26: Εσείς ποιον ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε?
27: Real FM. Μ' αρέσουν πάρα πολύ οι εκπομπές. Είναι αντικειμενικός. Αλήθεια, ακούγονται όλες οι απόψεις.
26: Αν σας τηλεφωνήσουν και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, απαντήστε τους. Real FM 97,8.

0: Επιστροφή και να ευχαριστούμε πάρα πολύ για τα πάρα πολλά πολλά πολλά πονήματα. Να είστε καλά, ευχαριστούμε πολύ. Και για σένα φίλε Λουίζο να πω ότι υπάρχει ένα δόγμα πολύ παλιό στο ραδιόφωνο, τέλος πάντων το ραδιόφωνο που αγαπήσαμε, που λέει ότι τα καλά τα λόγια τα παίρνουμε σπίτι. Και ελπίζω να καταλάβεις τι θέλω να πω. Ευχαριστούμε πολύ, να είστε καλά. Κοντά μας και σήμερα η ελληνική εταιρεία του Eurostec. Για εσάς που ενδιαφέρεστε να αυξήσετε την ενεργειακή απόδοση του σπιτιού σας και με τη μέγιστη εξοικονόμηση ενέργειας, υπάρχουν καλά νέα. Θερμοσύλλη και cool roof της Eurostec. Με τα κορυφαία συστήματα θερμομόνωσης, θερμοστεγάνωσης, θερμικής προστασίας και στεγανοποίησης της Eurostec, το κτίριό σας θα είναι ενεργειακά αποδοτικότερο, ασφαλές και προστατευμένο. Για ένα κτίριο ζεστό το χειμώνα και δροσερό το καλοκαίρι, επιλέξτε Eurostec.
1: Στο ίδιο περιβάλλον γίνεται να έχεις απίστευτα γρήγορο ίντερνετ στο σπίτι σου, στην πόλη, στο νησί, στο βουνό, στο χωριό ή με άλλα λόγια όπου μα όπου και αν βρίσκεσαι, και όμως γίνεται. Γιατί η Cosmote Telecom φέρνει τώρα το Cosmote 5G. Καλά, είδες τι ωραία που θα ήθελα να το πω. 5G, πήγα να το πω 5, 5G Wi-Fi για να μπορείς να απολαμβάνεις ταχύτητες έως 300 MB και απεριόριστα λεπτά ομιλίας προς όλους και σε κάθε γωνιά της Ελλάδας εύκολα και γρήγορα. Και το καλύτερο, η σύνδεση γίνεται χωρίς δορυφορικά πιάτα και έτσι δεν επηρεάζεται από τα καιρικά φαινόμενα. Cosmote 5G Wi-Fi, απόλαυση και σε γρήγορο ίντερνετ παντού, με τη δύναμη και την αξιοπιστία του βραβευμένου ως το καλύτερο δίκτυο κινητής της χώρας βάσει μετρήσεων Ookla και Open Signal, και μπες στη νέα εποχή συνδεσιμότητας. Περισσότερα στο cosmote.gr.
2: Real FM. Η Μίρκα Παπακωνσταντίνου στο Ενώπιο Σενοπείο. Η μεγάλη κυρία της υποκριτικής αφηγείται τη σπουδαία διαδρομή της. Οι ρόλοι που άφησαν ιστορία στο θέατρο, στον κινηματογράφο και την τηλεόραση και οι συνεργασίες που τη σημάδεψαν. Οι αναμνήσεις από τους κορυφαίους σταθμούς της προσωπικής της ζωής. Ο έρωτας και τα λάθη. Η Μίρκα Παπακωνσταντίνου ανοίγει την καρδιά της στον Νίκο Χατζηνικολάου στο Ενώπιο Σενοπείο. Αυτή την Πέμπτη, 1/4 πριν από τα μεσάνυχτα, στον Αντένα.
3: Λοιπόν, πριν ξεκινήσεις, να σου εξηγήσω τους κανόνες. Είναι πολύ απλό. Βλέπεις μπεργεράκι, τρως μπεργεράκι, κερδίζεις ευρώ.
4: Αχα.
3: Μετά πέφτεις πάνω σε πίτσα, τρως πίτσα, κερδίζεις ευρώ. Και όταν δεις παγωτό...
4: Κατάλαβα. Τρως παγωτό, κερδίζεις ευρώ. Μα καλά, τι είδους παιχνίδι είναι αυτό?
3: Παιχνίδι? Εγώ για το box σου λέω. Στο box, όσο τρως, κερδίζεις ευρώ. Γιατί με κάθε παραγγελία σου, μαζεύεις πόντους που γίνονται ευρώ. Και αν κάνεις repeat τις παραγγελίες σου, explore νέα καταστήματα ή παραγγέλνεις στο Happy Hour, κερδίζεις ακόμα περισσότερα ευρώ. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.
5: Όταν είσαι επαγγελματίας και έχεις επιχείρηση, δεν αρκούν τα μεγάλα λόγια. Πρέπει να αποδεικνύεις την αξία σου κάθε μέρα. Με έργα. Νέες εκδόσεις έργων των επαγγελματικών vans της Mercedes-Benz. Κάνε τώρα δικό σου το κορυφαίο Vito ή Sprinter με ακόμα πιο πλούσιο εξοπλισμό και σε ασύγκριτη τιμή. Mercedes-Benz Vans Ergon Edition. Μιλάνε με έργα. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό οχημάτων. Μάθε περισσότερα στο mercedes-benz.gr.
6: Ο φούρνος έψησε τέλεια το κέικ. Το είδες με InstaView χωρίς ανοίγμα πόρτας και καθάρισε μόνος του με Easy Clean. Οι εστίες έβρασαν σε δευτερόλεπτα με ασφάλεια, ο απορροφητήρας κράτησε την ατμόσφαιρα καθαρή, ο φούρνος μικροκυμάτων ζέστανε με φωνητική εντολή και εσύ, χωρίς να κουραστείς, έκανες το σπουδαιότερο. Επέλεξες ενδυχιζόμενες συσκευές LG με τεχνολογία ThinQ. LG. Life's good.
7: Μικρές επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες, λάβετε θέσεις για την υποχρεωτική ηλεκτρονική τιμολόγηση μέσω παρόχου. ES1 Go!
8: Το ES1 Go στέλνει αυτόματα ηλεκτρονικά τιμολόγια και δελτία αποστολής στην ΑΔΕ, στους πελάτες και στο λογιστή σου. Και με AI λειτουργίες. Κέρδισε τώρα έναν χρόνο δωρεάν πάροχο. Μάθε πώς στο ES1Go.gr. ES1 Go. Με την εγγύηση της Centers of One.
9: Στο παγκόσμιο πρωτάθλημα του Χάλιβα υπάρχει ένας ισχυρός παίκτης με ελληνική καρδιά και βλέμμα ψηλά. Σιδενόρ. Κάνει δυνατό παιχνίδι με χάλιβα οπλισμού SD, πιστοποιημένο για κάθε σύγχρονο κατασκευαστικό έργο. Πρωτοπορεί και στηρίζει βιώσιμα κτίρια. Είναι πρωταθλητής. Νούμερο 1 παραγωγός και ανακυκλωτής χάλιβα στην νοτιοανατολική Ευρώπη. Σιδενόρ. Στηρίζουμε το σήμερα, χτίζουμε το αύριο.
10: Ό,τι αντέχει στο χρόνο έχει αξία και η σκίαση έχει τη δική της αξία με τεντόπανα κάλμπαρι. Τα τεντόπανα κάλμπαρι είναι πιστοποιημένα υφάσματα εξαιρετικής διάρκειας και αντοχής που προσφέρουν έως και πλήρη σκίαση συμβάλλοντας στην εξοικονόμηση ενέργειας. Συμβουλευτείτε έναν ειδικό και δώστε αξία στο χώρο σας με τα κορυφαία τεντόπανα κάλμπαρι. Γιατί για τεντόπανα καλύτερα κάλμπαρι.
11: Real FM. Η ώρα είναι 6.
12: Πολιτικές εξελίξεις.
13: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
14: Κοινωνία.
12: Οικονομία.
15: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
14: Διεθνείς ειδήσεις.
12: Αθλητικά.
14: Πολιτισμός.
16: Ηθοποιός σημαίνει φως.
12: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιοφωνό.
17: Είναι ώρα για την ενημέρωσή σας και ώρα να ζήσετε την εμπειρία της McLaren Mastercard Formula 1 Team με πιστωτικές κάρτες Eurobank Mastercard.
18: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι οι σημαντικότερες ειδήσεις από τον Real FM. Στο μικρόφωνο η Ελένη Κατσαμπέκη. Μποτιλιάρισμα αυτή την ώρα στον Κηφισό, στο τμήμα Λυκόβρηση, Νέα Φιλαδέλφια και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας, λόγω σύγκρουσης 7 οχημάτων. Καθυστερήσεις σημειώνονται στην Αττική Οδό από Παιάνια έως Μαραθώνος και από Μεταμόρφωση έως Μαρούση. Στην Κηφισίας και στις δύο κατευθύνσεις στο Μαρούση, σε Βασιλίση Σοφίας, Βασιλέως Κωνσταντίνου Αρδιτού και στην Ποσειδώνος από Ελληνικό Προσάλιμο. Συντηρείται η ένταση στη Μέση Ανατολή με τον Ντόναλντ Τραμπ να απειλεί εκ νέου με στρατιωτική επίθεση το Ιράν και τους φρουρούς της Επανάστασης να προειδοποιούν με επέκταση του πολέμου στην ευρύτερη περιοχή εάν δεχθούν νέα πλήγματα. Περισσότερα στο ενικός.gr. Πειρά κατά του Αμερικανού Προέδρου εξαπέλυσαν στο μεταξύ Βλάντιμιρ Πούτιν και Σι Τζινπίνγκ που συναντήθηκαν στο Πεκίνο. Σε εκείνο ανακοινωθέν αναφέρουν ότι ο κόσμος κινδυνεύει με επιστροφή στον νόμο της ζούγκλας και καταδικάζουν την επιβολή συμφερόντων στο πνεύμα της απεικιοκρατίας. Το μήνυμα πως η Ελλάδα έχει ισχυρές αποτρεπτικές δυνατότητες και συμμαχίες έστειλε ο Κυριάκος Μητσοτάκης κατά την εθιμοτυπική συνάντηση με τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας. Παράλληλα επανέλαβε ότι οι εκλογές θα γίνουν σε ένα χρόνο. Πολιτική στήριξη στον Αλέξη Τσίπρα ζήτησε από τον ΣΥΡΙΖΑ το στέλεχος του κόμματος Διονύσης Τεμπονέρας. Μιλώντας στον Real FM σημείωσε ότι το κόμμα έχει κλείσει από το 2023 τον ιστορικό του κύκλο. Τις επόμενες ώρες θα αφηχθούν στο λιμάνι του Ασδότ στο Ισραήλ οι Έλληνες που συμμετείχαν στην αποστολή του στο Λίσκου της Γάζας, ανακοίνωσε η εκπρόσωπος του Υπουργείου Εξωτερικών. Θα γίνει η ταυτοποίησή τους και θα αρχίσουν οι διαδικασίες επαναπατρισμού τους.
17: Με αγορές άνω των 50 ευρώ με πιστωτικές κάρτες Eurobank Mastercard μπορείς να ζήσεις το Formula 1 Pirelli Hot Lap Experience.
19: Γιατρέ μου.
20: Πείτε μου.
19: Τελευταία, κάθε φορά που αγοράζω κάτι, ακούω έναν ήχο. Να, κάπως έτσι.
20: Μάλιστα.
19: Πάω στο σούπερ μάρκετ. Αγοράζω εισιτήρια για κουφονίσια. Τι είναι αυτό.
21: Αυτό είναι ο κόσμος της McLaren Mastercard Formula 1 Team που σε καλεί να τον ζήσεις. Γιατί τώρα οι συναλλαγές σου από 50 ευρώ με πιστωτικές κάρτες Eurobank Mastercard σε βάζουν στην κλήρωση για να ζήσεις μια αποκλειστική εμπειρία στο Silverstone αλλά και το μοναδικό Formula 1 Pirelli Hot Lap Experience σε ένα McLaren Supercar. Αφορά αγορές έως 10 Ιουνίου 2026. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Eurobank.
22: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
18: Το Άμπελντορν της Ολλανδίας θα πραγματοποιηθεί από τις 6 Ιουλίου μέχρι τις 2 Αυγούστου το βασικό στάδιο της προετοιμασίας της ΑΕΚ. Επίσης στην Ολλανδία θα γίνει η προετοιμασία του Ολυμπιακού, χωρίς όμως να έχουν γνωστοποιηθεί ακόμη οι ακριβείς ημερομηνίες. Περισσότερα στο φιλάθλος.gr.
22: Real Weather.
18: Άστατος καιρός αύριο στο μεγαλύτερο τμήμα της χώρας, άνεμοι βόρειοι έως 6 μποφόρ. Βροχές από το μεσημέρι σε Αττική και Θεσσαλονίκη, με τη μέγιστη θερμοκρασία στους 27 και 26 βαθμούς Κελσίου αντίστοιχα.

0: Εντάξει, μην μου αρχίσετε και ο Ρώσος είναι καλοκαιρινός και τα λοιπά. Γιατί το τραγούδι πέθηκε για το Ray Manzarek. Και ο Ray Manzarek πάντα ήταν στη σκιά βέβαια του Jim Morrison. Αλλά να τα λέμε παιδιά, ο σκιμπορντίστας ήταν μοναδικός. Τα περισσότερα τραγούδια, τα δικά του τουλάχιστον, πρέπει να πω ότι ήταν εξαιρετικά και έμειναν. Και βέβαια ήταν αυτή η μαγική συνταγή ανάμεσα στον, να το πω τώρα, μηδενιστικό στίχο του Morrison. Ήταν και αυτή η μουσική από πίσω που ήταν η κατάλληλη ατμόσφαιρα.
1: Έχετε δίκιο, κύριε Γιώργο. Με συλλάβατε, έχετε δίκιο.

0: 7 λεπτά μετά τις 6, δεύτερη ώρα εκπομπής. Και βεβαίως εδώ πέρα βλέπω, νωρίτερα το βλέπα, ο Κηφισός είναι σε λίγο καλύτερη κατάσταση, χωρίς να σημαίνει βέβαια θα την περάσετε εκεί ανέμακτα το χρόνο που θα χρειαστείτε για να διανύσετε την απόσταση να φτάσετε σπίτι, αν κινήσετε αυτή την ώρα με κατεύθυνση προς Φάληρο Πειραιά, αλλά και το ανερχόμενο με κατεύθυνση προς Λαμία, προς Κηφισιά, είναι και αυτό με χαμηλές ταχύτητες. Παρακαλώ πάρα πολύ, δείξτε προσοχή, όπως επίσης και το κομμάτι της Αττικής Οδού από τον κόμβο της μεταμόρφωσης μέχρι το Δαχτυλίδι στο Μαρούσι, και στα δύο ρεύματα με χαμηλές ταχύτητες, όπως και η Κηφισίας
1: από. Και όταν λέμε χαμηλές ταχύτητες, παιδιά, υπάρχουν και στιγμές που καλύτερα να πηγαίνουμε σιγά, γιατί ακούσαμε την. Ο Νίκος Στραβελάκης το είπε. Για ένα τροχαίο το οποίο εξελίχθηκε σε τροχαίο δυστύχημα, ένας μοτοσυκλετιστής ο οποίος εξενδονίστηκε. Γιατί σε μια λέα γινόταν έλεγχος και τα λοιπά και πήγε να περάσει το παιδί. Χτύψε, λέει, με το τιμόνι, μάλλον το καθρέφτη του περιπολικού και έφυγε και εξενδονίστηκε. Παναγία μου, δηλαδή.
0: Να πω μόνο ότι και στην Κηφισίας, ξεκινώντας από το Άλσο Συγκρού και στα δύο ρεύματα, σε όλο τον άξονα, μέχρι κάτω χαμηλά στο κέντρο, δηλαδή Αμπελόκηπη, Ψυχικό, Χαλάνδρη, μέχρι πάνω το Μαρούσι, θα βρείτε και στα δύο ρεύματα κίνηση. Και βεβαίως και η Μεσογείο είναι φορτωμένη σήμερα, όπως και η Κατεχάκη και ολόκληρο το κέντρο. Κουράγιο να φτάσετε σπίτι.

0: Τελικά δεν είδαμε και κανένα να μας πει κάτι καινούριο και στα μηνύματα τα κοίταξα σχεδόν όλα φαντάζομαι. Εγώ δεν κατάλαβα αν ήταν καμιά χαλασμένη ομελέτα ή οτιδήποτε άλλο κτλ. Το πράγμα πάντως βρώμαγε όλη η Αθήνα. Έτσι. Ναι. Ιδίως στα νότια προάστια. Εντάξει, το μήνυμα της ημέρας του Ξύλο Φώτσα Παοκάρα. 20.000 το τετραγωνικό
1: αυτό είναι άρε Φώτσα, άρε Φώτσα.
0: Πολύ καλό.
1: Είναι πνευματώδες το χιούμορ του, αν και λίγο δηλητηριώδες θα έλεγα.
0: Δηλητηριώδες αλλά πετυχημένο, ήταν καλό.
1: Το ερώτημα τώρα είναι πού θα απευθυνθούμε εμείς για αυτή την περίπτωση. Μπορεί να καθίσουμε εμείς να σκεφτούμε ή να βάζουμε ερωτήματα στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Προφανώς και δεν μπορούμε να το κάνουμε αυτό. Θα απευθυνθούμε σε έναν ειδικό. Ένας τέτοιος και μάλιστα ένας εξαιρετικός επιστήμονας, ο κ. Μιχάλης Χάλαρης, ο επίκουσος καθηγητής χημίας και υποστάτηγος του Πυροσβεστικού Σώματος Αναποστατεία. Λοιπόν, να σας προσφωνήσω στρατηγό τώρα.
2: Καλώς ήρθατε. Ό,τι θέλετε, κάνουμε και τις αλλαγές αντιστράτηγος σε αναποστρατεία και αναπληρωτής καθηγητής. Είναι παλιά φιλία, ήσαν αυτά που έχετε.
1: Άρα,
2: δεν πειράζει.
1: Άρα πώς να σας προσφωνήσουμε δηλαδή.
2: Εγώ τώρα μιλάω με την ιδιότητα του καθηγητή.
1: Του καθηγητή. Κύριε καθηγητά, σας ευχαριστούμε που σας έχουμε.
2: Είναι επιχειρησιακή εμπειρία και ξέροντας τα εθνικά σχέδια που θα έπρεπε να έχουν ενεργοποιηθεί.
1: Σας ευχαριστούμε λοιπόν που σας έχουμε κύριε καθηγητά.
0: Ξεκίνα, κύριε Γιώργο. Κατάλληλος άνθρωπος, κατάλληλη θέση.
1: Ακριβώς.
0: Να ρωτήσω καταρχήν κάτι, μη σας κάνουν πολύ αφελείς ερωτήσεις, είμαι αφελής εγώ. Μπορεί κάποιος να προσδιορίσει από αρχή δηλαδή ότι έχουμε να κάνουμε με μια οσμή η οποία έχει φυσική παραγωγή, δηλαδή αυτά που ακούγεται τη θάλασσα, το πλανκτόν κτλ. Ή αντιθέτως έχει χημική προέλευση, μηχανική, δεν ξέρω τι θα ήταν σωστό.
2: Να σας το πω λίγο απλά. Έχουμε ένα αποτέλεσμα και ακόμα αυτή τη στιγμή δεν ξέρουμε το αίτιο. Αν ορθόδοξο, αλλά θα μπορούσε να έχει λυθεί.
1: Αυτό πολύ που προκάλεσε τη δυσοσμία, λέτε δηλαδή. Τι προκάλεσε τη δυσοσμία, ναι.
2: Ακριβώς. Τώρα, εξετάζουμε όλα τα πιθανά σενάρια. Ένα από τα σενάρια που εξετάζουμε μπορεί να είναι αυτό. Γιατί ξέρετε, λόγω της κλιματικής κρίσης αλλάζουν οι θερμοκρασίες στον κόλπο του Άργου Σαρονικού. Σε πιο κλειστές θάλασσες έχουν εμφανιστεί τέτοια φαινόμενα, όπως είναι ο Θερμαϊκός, που έχουμε αλλίωση, αν θέλετε, του οικοσυστήματος και βγαίνει αυτή η δυσοσμία. Mm-hmm. Έχουμε απελευθερώσει υδρόθιο κτλ.
1: Αυτό είναι φυσικός τρόπος όμως.
2: Αυτό είναι ένας φυσικός τρόπος, εξετάζεται και αυτό. Αλλά θέλει συνεχείς αναλύσεις και μετρήσεις και στο νερό. Αλλά
0: δηλαδή, όταν στον Μπραχάμι, ας πούμε, τώρα μου έχει κολλήσει τον Μπραχάμι, ήταν το πρώτο μήνυμα που πήρα πρωί-πρωί και λέω τι έγινε.
2: Οι μετεωρολογικές συνθήκες μεταφέρουν, έχουν δυνατότητα να μεταφέρουν μέχρι μεγάλες αποστάσεις τους ρήπους και τις ορμές. Οπότε αυτό μπορεί να έχει γίνει κάποια στιγμή, μπορεί και μία μέρα νωρίτερα, και να βοηθήσουν τα μετεωρολογικά δεδομένα και οι καταστάσεις να μεταφερθεί σε αυτές τις περιοχές του νότιου τομέα. Τώρα, επειδή όπως σας είπα, είχαμε ένα επαπειλούμενο περιστατικό, αλλά δεν ξέραμε τι είναι. Εγώ κάθε και σκέφτηκα, λέω, έχουμε τρία εθνικά σχέδια, να σου το πω λιγάκι έτσι, που υπάρχουν όταν έχουμε διασπορά χημικού παράγοντα. Όλα καταλήγουν στο ίδιο συμπέρασμα, ότι πρέπει να γίνει ταυτοποίηση του παράγοντα. Θα έπρεπε λοιπόν να πάει να γίνει δειγματοληψία. Δειγματοληψία γίνεται πολύ εύκολα στα σημεία που έχουμε έντονες οσμές. Υπάρχει και οργανολογία σύγχρονη που τη διαθέτουν οι δημόσιες υπηρεσίες μας, συγκεκριμένες δημόσιες υπηρεσίες, που θα μπορούσαν να μας πούνε σε πραγματικό χρόνο ποια είναι η ουσία που είναι μη συνηθισμένη στην περιοχή και σε ποια συγκέντρωση. Και έτσι θα ξέραμε και τι μέτρα θα πάρουμε να προστατεύσουμε τη δημόσια υγεία ή όχι, αν θα έπρεπε να γίνουν εκκαινώσεις, τι είδους εκκαινώσεις και όλα αυτά που μας έχουν αφήσει 24 ώρες και δεν έχουμε απαντήσει ακόμα.
1: Μάλιστα. Επομένως μας λέτε σχηματικά εντελώς ότι ο πρώτος παράγοντας μπορεί να είναι μια λειτουργία, μια διαδικασία φυσική, ο δεύτερος μπορεί να ενέχει ανθρώπινη παρέμβαση.
2: Κοιτάξτε, το πιο πιθανό είναι από ανθρώπινη παρέμβαση, που εκεί πέρα είναι δύο κατηγορίες. Δηλαδή, εγώ πώς το βλέπω, ή κάποια βιομηχανία έκανε βίαιη εκτόνωση αρκετών ρήπων που δεν ήταν προγραμματισμένη, κακή λειτουργία της εγκατάστασης, το πολύ διαφορετικά. Το ίδιο μπορεί να έχει γίνει και με κάποιο πλοίο, με κάποιο καθαρισμό δεξαμενών.
1: Ναι.
2: Είναι δραστηριότητες οι οποίες μερικές φορές ξεφεύγουν από τον έλεγχο. Και τώρα, να σου το πω λιγάκι έτσι, κάνουν όπως λέμε στην κλαϊκή μου, κάνουν το παπί τώρα. Δεν βγαίνει. Είναι αυτά τα δύο φαινόμενα. Και βέβαια θα μπορούσε ακραίο φαινόμενο εκ του αποτελέσματος φαίνεται ότι είναι και τρομοκρατική ενέργεια, έτσι, μην το ξεχνάμε αυτό. Στην περίοδο που βιώνουμε αυτή τη στιγμή και έτσι όπως είναι οι γεωπολιτικές εξελίξεις, την Ανατολική.
1: Και δικαιολογείται, κύριε καθηγητά, αυτή η διασπορά της δυσοσμίας, γιατί έγινε αισθητή σε μεγάλο κομμάτι της Ποτέπουσας.
2: Κοιτάξτε, αν έχει υψηλό βαθμό υγρασίας, έχει συγκεκριμένη κατεύθυνση ανέμων, ρεύματα κτλ., δικαιολογείται. Δικαιολογείται. Είναι κάτι το οποίο το αναμενώνουμε. Δηλαδή,

0: Κοιτάξτε, διασφαλίζουμε ότι δεν ήταν, το μόνο σίγουρο ότι δεν ήταν η διασπορά φυσικού αερίου, έτσι. Αυτό αποδείχθηκε από τους ελέγχους που κάνανε το δίκτυο διανομής φυσικού αερίου στην Αττική. Τώρα, αν υπάρχει κίνδυνος ή όχι, αυτό εξαρτάται από το ποια είναι η ουσία και ποια ήταν η δοσολογία της στον ατμοσφαιρικό αέρα. Βέβαια, είμαστε και μέσα στην ατυχία μας, λίγο τυχαίοι, έβρεξε και με αποτέλεσμα να έφυγε από την ατμόσφαιρα το μεγαλύτερο ποσοστό αυτής της ουσίας. Οπότε, κατά την εκτίμησή μου, δεν υπάρχει πλέον κίνδυνος να έχουμε πρόβλημα εισρωής αυτής της ουσίας μέσω της εισπνοής στους διάφορους ανθρώπινους οργανισμούς. Απλώς είχαμε μια ευτυχή συγκυρία που έβρεξε έτσι στα νότια προάστια και να το πούμε λιγάκι έτσι, ο ρήπος μεταφέρθηκε στον υδροφόρο ορίζοντα στο νερό και στο έδαφος. Που εκεί πέρα οι επιπτώσεις είναι τελείως διαφορετικές και δεν έχουν άμεσα προβλήματα στην ανθρώπινη υγεία.
1: Μάλιστα. Εγώ ακούω από το ρεπορτάζ ότι γίνεται αυτή τη στιγμή έρευνα από το λιμενικό. Και υπάρχουν κάποιοι χώροι που ερευνώνται αυτή την ώρα, αλλά να ρωτήσω, έχετε την εκτίμηση εδώ, μόνο να εκτιμήσετε μπορείτε, πως αυτού του είδους οι επιχειρήσεις, οι εργασίες γίνονται ετήσια, μπορεί να γίνονται μηνιαία και απλά επειδή ενδεχομένως να φυσάει σε άλλη κατεύθυνση να μην γίνεται αντιληπτό στον αστικό ιστό?
0: Κοιτάξτε, όταν καθαρίζεις δεξαμένες τα λοιπά, το κάνεις ετήσια, το κάνεις μηνιαία. Αυτά είναι διαδικασίες που γίνονται άπαξ. Αν είναι ανθρωπογενή δραστηριότητα, γίνεται μια φορά, γίνεται άπαξ και έτσι δημιουργείται το θέμα.
1: Μάλιστα. Μάλιστα. Κύριε Γιώργο, έχεις άλλη ερώτηση?
2: Δεν ξέρω αν πρέπει να ανησυχούμε.
0: Κοιτάξτε, πρέπει να ανησυχούμε γιατί σας είπα, έπρεπε να έχει δοθεί απάντηση άμεσα. Δηλαδή δεν μπορούμε να καθυστερούμε και να μην ξέρουμε ποια ήταν η ουσία. Αυτό είναι και το. Να σου το πω λίγο διαφορετικά. Σε έναν ενεργό πολίτη, δεν πρέπει να δίνουμε δηλαδή σε πολίτες να συνωμοσιολογούν και να λένε άλλα πράγματα.
2: Ξέρετε, ο καθένας γίνει και λέει το κοντό του και το μακρύ του. Εδώ εμείς δεν ξέρουμε τι να σας ρωτήσουμε επί της ουσίας και άλλοι τα ξέρουν όλα, ρε γάμο.
0: Αυτό πρέπει να αποφύγουμε, γιατί πραγματικά με μία μέτρηση λέγαμε ότι αυτή είναι η ουσία, σε αυτή τη συγκέντρωση υπάρχει, δεν υπάρχει κίνδυνος, αυτά τα μέτρα πρέπει να ακολουθούν και τελειώνει εκεί η όλη διαδικασία της διαχείρισης αυτής της κρίσης. Και πραγματικά δεν ακούγεται ωραίο να μην ξέρουμε. Έχουν περάσει 24 ώρες και να μην ξέρουμε αυτή τη στιγμή ποια ήταν η ουσία. Να μην ξέρουμε το αίτιο, έτσι. Είναι πολύ σημαντικό αυτό.
1: Μάστε, μάστε.
2: Οκ, πάω. Αυτή η απάντηση.
0: Σκεφτείτε να χρειαζόμαστε, συγγνώμη που διακόπτω, να χρειαζόμασταν αντίδοτα. Μάστε. Και να λέγαμε από τι έχουμε πληγεί οι πολίτες και χρειάζονται αντίδοτα στον κόσμο.
2: Κύριε Χαλέρη, εγώ θα έλεγα ότι υπάρχουν δύο πράγματα που βγάζω από αυτή την τελευταία σας απάντηση. Το ένα είναι ότι βεβαίως πρέπει να ανησυχούμε γιατί δεν ξέρουμε γιατί βρωμάει, το ένα κομμάτι. Και το δεύτερο, πρέπει να ανησυχούμε γιατί όσο δεν βρίσκουμε την απάντηση, αρχίζει ο καθένας και λέει το κοντό του, το μακρύ του και μπορεί να το τεντώσουμε τόσο πολύ το πράγμα που να φοβόμαστε, ας πούμε, αν πρέπει να ανασένουμε ή όχι, ας πούμε.
0: Θα συμφωνήσω απόλυτα. Εγώ γενικά δεν είμαι της κινδυνολογίας, να ξέρετε, και σαν φιλοσοφία και τα λοιπά. Είμαι λίγο πιο χαλαρός, επιτρέψτε μου να πω, αλλά σε αυτό το είδος.
2: Χαλαρός, είσαι χαλαρός, θα σε πω.
0: Σωστά. Πέρασε κρίσιμο όμως χρονικό διάστημα χωρίς να ξέρουμε ποιο είναι το θέμα μας, ποιο είναι το αίτιο. Και αυτό επιδεινώνει την κατάσταση. Σας λέω, σκεφτείτε να χρειαζόμαστε αντίδοτα, δηλαδή κάτι πιο σημαντικό, πιο σοβαρό. Και θα έπρεπε αυτοί που έχουν εισπλέψει να πάρουν κάποια αντίδοτα. Δεν μπορείς να πεις στον κόσμο. Δεν ξέρω τι είναι και άστο ελεύθερο, ας πούμε. Δεν είναι φυσιολογική αντίδραση.
2: Το κρατάμε.
1: Ευχαριστούμε πάρα πάρα πολύ.
2: Είστε καλά, ευχαριστούμε.
1: Ευχαριστούμε, κύριε καθηγητά. Ευχαριστούμε, στρατηγέ. Ο άνθρωπος είναι επιστήμονας πραγματικά και επιχειρησιακός, υψηλόβαθμος αξιωματικός του πυροσβεστικού σώματος. Αλλά πολλοί από αυτούς που μας στέλνουν μήνυμα θα ήθελαν να είχαν την ιδιότητά του, να είναι διτή δηλαδή. Πολλοί από αυτούς που στέλνουν μήνυμα θα ήθελαν να είναι καθηγητές στρατηγοί.
2: Καταρχήν, μπορεί και να είναι. Να ομολογήσω ότι δεν ήξερα ότι είχαμε κάνει τέτοιο jackpot. Έτσι και μπράβο στη Σοφία που το ψάξε και τα λοιπά. Και φτάσαμε στον κύριο Χαλάρη. Μπράβο κύριε Γιώργο. Μπράβο.
1: Με συγχωρείτε, εμένα δεν θα με βάλει μέσα στην εξίσωση δηλαδή.
2: Μεταξύ μας.
1: Τον Ταβαρίνο τον είπε. Τον είπε στον Ταβαρίνο.
2: Γεωργής Ταβαρίνος, κονσολιέρης.
1: Εσένα σου μίλησε χθες. Ταβαρίνε.
2: Δεν μένει μόνιμα. Εννοείται ότι μπορεί να
1: δεν.
2: Σωστό.
1: Έχει κάψει εδώ πέρα τη μύτη και δεν καταλαβαίνει τίποτα. Δεν είναι. Αλλεργία. Αλλεργία έχει. Έχει βάλει αμμονιά.
2: Κυρία Βαρσιακούτρα, είναι στο 11-200-8-200. Περιμένουμε τα δικά σας σχόλια στο studio.papa.kirialfm.gr. Είπαμε ότι η Σοφία Γαλάνη κάνει ό,τι καλύτερο μπορεί.

0: Ναι, και τέλος πάντων, κρατήστε αυτά που μας είπε ο άνθρωπος, ο οποίος δεν ήταν μόνο θεωρητικός ως καθηγητής, ήταν και πρακτικός ως πρώην στρατηγός. Ο άνθρωπος ήξερε τι πρέπει και τι δεν πρέπει. Και θα συμφωνήσω πάρα πολύ μαζί του. Ναι. Ό,τι και αν απαντούσα, ό,τι και αν λέγαμε εμείς, άμα βρώμα για δεύτερη τρίτη μέρα, τι θα έλεγε στον κόσμο. Μην ανησυχείς, μην ανησυχείς, μην ανησυχείς. Κάποιος. Τι έγινε, ρε παιδιά.
1: Ναι, έχουμε ένα θέμα σε αυτό που λέγεται κράτος, το έχουμε ξαναπεί αυτό. Υπάρχουν κάποιες δομές οι οποίες πρέπει να εξυγχρονιστούν και βεβαίως κυρίως η αντίληψη. Ως προς την αντίληψη, παιδιά, να τα δούμε όμως αυτά να γίνονται σιγά σιγά, να γίνονται οι αλλαγές, γιατί έρχεται και καλοκαίρι, πλησιάζει και το καλοκαιράκι. Και θυμάστε τι γίνεται το καλοκαίρι.

0: Νικόλα, θα το ψάξουμε το κομμάτι του τι ακριβώς συνέβη και πώς συνέβη. Πρέπει να πω ότι επειδή το ρεπορτάζ δεν το είχαμε εμείς, ο Νίκος το είχε. Θέλουμε και εμείς να μάθουμε πώς ακριβώς χάθηκε ένας άνθρωπος. Έστω και αν ξέρω εγώ, ο δρόμος εκεί θεωρείται ένας ασφαλής δρόμος. Ασφαλής είναι όσο ό,τι συμβαίνει μετά παίρνει υπόψη του τους κανόνες κινδύνου. Όπως είναι για παράδειγμα να μην φτάνει κάποιος σε ένα σημείο και στα 5 μέτρα ξαφνικά να βλέπει μπροστά του ένα σταματημένο αυτοκίνητο, το οποίο μάλιστα ελέγχεται.
1: Έτσι. Στη ΛΕΑ. Την Λωρίδα Έκθεσης Ανάγκης. Για αυτή συζητάμε.
0: Ναι.
1: Για τη Λωρίδα Έκθεσης Ανάγκης. Το λέω αυτό γιατί εγώ διαβάζω και εγώ το σχόλιο του Νικόλα, με το οποίο συμφωνώ, δεν έχω αντίρρηση.
0: Και εγώ συμφωνώ. Γιατί...
1: Αλλά πρέπει όμως να βρούμε και έναν τρόπο, εσύ Νικόλα, να το τηρούμε αυτό.
0: Εμείς πρέπει να το ψάξουμε.
1: Ότι είναι Λωρίδα Έκθεσης Ανάγκης.
0: Να ψάξουμε να το βρούμε. Πρέπει πρώτα. Πώς και γιατί.
1: Ναι.
0: Και ομολογούμε ότι αυτό το ρεπορτάζ το είχε ο συνάδελφος από τον συνάδελφο που το ακούσαμε.
1: Στο Σαβελάκι είναι το ρεπορτάζ.
0: Ναι. Νομίζω ότι τον πήρε η μήνα τηλέφωνο και του λέει αυτό και αυτό. Εντάξει. We're lost in the
1: world. Lost in the world. Όχι, Γιάννη 44, θέλω να σου πω ότι πάρα πολλές φορές αυτό που περιγράφεις δεν είναι βέβαιο ότι θα βρεθεί ο ένοχος. Δεν υπάρχει. Δηλαδή, δεν. Και έχω ακούσει κιόλας κάποιους που λένε ότι αυτός ο οποίος πρώτος κάνει την παρατήρηση, την οπτική δηλαδή, την, κάνει, όχι οπτική, πώς θα την πω τώρα, την επιστημονική παρατήρηση, κάτι συμβαίνει, κάτι αλλάζει στην ατμόσφαιρα, είναι συνήθως ο βασικός ύποπτος ως δράστης.
0: Κοίτα να δεις. Φαντάζομαι σε ένα πολύ κλειστό χώρο είναι πάρα πολύ εύκολο να βρωμάει πολύ.
1: Αλλά δεν συζητάμε γι' αυτό πάντως.
0: Να ευρωπάει πολύ.
1: Δεν συζητάμε γι' αυτό, φίλε.
0: Εντάξει. Έχει πλάκα. Σωστό, Γιάννη. Καλό είναι και το χειμωράκι, γιατί χωρίς αυτό δεν πάει παρακάτω. Γιώργη, κάποιο φίλο είχε στείλει για ένα μηνυματάκι πριν για κάποιο ντρόουν. Αν λες για το ντρόουν στη Λιθουανία. Έχει χαθεί μπάλα.
1: Τα ντρόουν εκεί, τα λες, είναι πολλά εκεί τα ντρόουν.
0: Ναι, αν είναι ρώσικο το ντρόουν, αν είναι ουκρανικό το ντρόουν. Τώρα να είσαι εσύ, ας πούμε, στο Μαρούσι και να κάνεις live μετάδοση το ντρόουν, ξέρω εγώ, στη Λιθουανία. Ναι, δεν έχει φύγει από τη δημοσιογραφία πια το πράγμα, είναι ό,τι φανταστείς, πες το.
1: Για το συγκεκριμένο θέμα πάντως αναφερόμαστε στην ιστορία αυτή με τα ντρόουν στη Λιθουανία, όπου η Ούρσουλα Φόντερ Λάιεν, η επικεφαλής της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, κατηγόρησε τη Ρωσία. Είπε χαρακτηριστικά ότι φέρει άμεση ευθύνη. Οι Ρώσοι δεν έχουν πάντως επισήμως παραδεχτεί ότι κρύβονται πίσω από αυτή την ιστορία. Όταν γίνεται πόλεμος στην αυλή της Ευρώπης, και μάλιστα τώρα πάμε στον πέμπτο χρόνο, αυτά είναι δυστυχώς, επαναλαμβάνω, δυστυχώς.
0: Γεωργία, ένα έπες. Έχουμε ένα. Θα πω κάτι και δεν θέλω να το ανοίξουμε παραπάνω. Ο πόλεμος της Ρωσιο-Ουκρανίας μπορεί να φτάσει κάποια στιγμή στο τέλος του. Να είστε σίγουροι ότι θα έχει αφήσει πάρα πολλά απόνερα. Θα γίνονται προσπάθειες να τα ξαναβρούμε με τους Ρώσους και δεν λέω μόνο την Ελλάδα, λέω συνολικά η Ευρώπη κτλ. Αλλά ρε παιδιά, όταν για παράδειγμα ακούσε χτες το βράδυ την κυρία Φοντερ Λάιεν να λέει ότι τηλεφωνήθηκε με τον Ερντογάν και του είπε ότι τα συμφέροντά μας είναι κοινά, πώς να μην κάνεις το σταύρο σου.
1: Εννοείται.
0: Πώς να μην κάνεις το σταύρο σου, γάμο του.
1: Την είχε αφήσει την άλλη φορά χωρίς καρέκλα, θυμάσαι.
0: Τα ξέχασε όλα, αγόρι μου.
1: Καλά τις έκανε.
0: Την εντολή που πήρε προφανώς από τον καγκελάρι.

0: Και ξαφνικά ξαναείμαστε πάρα πολύ αγαπημένοι.
1: Γιατί η Γερμανία.
0: Με τον κύριο Ερντογάν.
1: Η Γερμανία is in love with Turkey. Όχι τώρα, εδώ και πολλά πολλά χρόνια.
0: Άσε τώρα, γιατί χθες λέγαμε γενοκτονία των ποντίων και ευτυχώς που βγάλαμε το Βλάση από πάνω στη Θεσσαλονίκη και τα θύμισε όλα. Και καλά έκανε. Μερικοί μάλιστα που δεν το είχαν ακούσει, στείλανε διάφορα μηνύματα. Τουλάχιστον, Γιώργη, εχθές σπήραμε ένα σπόρο για να διαβάσουν κάποιοι άνθρωποι.
1: Να ενδιαφερθούν.
0: Χωρίς να περιμένουν τον Μπαγάν, τον Χουδαλάκη ή τον κύριο Αγτζίδη που είχαμε βγάλει χθες, να λέει τα δικά του έτσι.
2: Real FM. Ώρα να κλείσετε τις καλοκαιρινές σας διακοπές με κάρτες bonus της Alpha Bank, εξαργυρώνοντας με τους μισούς bonus πόντους σε 14 επιλεγμένους συνεργάτες του προγράμματος.
3: Το καλοκαίρι είναι κοντά. Θα κλείσουμε διακοπές.
4: Μισό.
3: Έχει προετοιμασία. Αεροπλάνα, πλοία, διαμονή, αυτοκίνητα.
4: Μισό.
3: Πάλι μισό.
4: Μισό. Να φέρω την bonus κάρτα μου της Alpha Bank να κλείσουμε και να το ζήσουμε στο full.
5: Το καλοκαίρι είναι κοντά και θα είναι τέλειο. Κλείστε καλοκαιρινές διακοπές με κάρτες bonus της Alpha Bank, εξαργυρώστε μόνο με τους μισούς bonus πόντους και κερδίστε σημαντικές εκπτώσεις σε 14 επιλεγμένους συνεργάτες του προγράμματος. Η προσφορά ισχύει έως 31 Μαΐου. Μάθετε περισσότερα στο alpha.gr/bonus.
4: Αγάπη, για το σινεμά, να μας κλείσω θέση πίσω-πίσω, κοντά στην έξοδο.
6: Όχι.
4: Όχι.
6: Όχι, αυτή τη φορά θα δω το έργο αλλιώς. Κλείσε μας θέση στο κέντρο.
7: Ήρθε η ώρα να αλλάξεις θέση απέναντι στα ιδιοπαθή φλεγμονώδη νοσήματα του εντέρου. Μίλα με τον γιατρό σου, ενημερώσου για τους αποτελεσματικούς τρόπους αντιμετώπισης των ύφνε και ζήσε χωρίς συμβιβασμούς. Μια καμπάνια ενημέρωσης της Johnson & Johnson Innovative Medicine υπό την αιγίδα του Συλλόγου Ατόμων με Νόσο του Κρόν και Ελκώδη Κολίτιδα Ελλάδας.
8: Τα ημερολόγια του Φρεντερίκ Σοπέν. Μια μαγική μουσικοθεατρική παράσταση βασισμένη σε αυθεντικές επιστολές. Στο ρόλο του Σοπέν ο Ανδρέας Κωνσταντίνου. Στο πιάνο η Τατιάνα Παπαγεωργίου. Κυριακή 24 Μαΐου στο Θέατρο του Οδείου Αθηνών. Προπόληση more.com.
9: Το Γεωτεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας διοργανώνει ημερίδα με θέμα «Εγάλαιο και ποικίλο όρος».
10: Πράσινη υποδομή. Απαραίτητη για μια ανθεκτική και βιώσιμη πόλη. Την Παρασκευή 22 Μαΐου στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Κορυδαλού από τις 9 το πρωί έως τις 3.30 το απόγευμα.
9: Ελάτε να σχεδιάσουμε μαζί την πόλη του αύριο, γιατί το πράσινο είναι η δύναμή μας.
10: Με τη χρηματοδότηση του Πράσινου Ταμείου. Εξωστρεφής δράσης 2026.
11: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
12: 7ο Φεστιβάλ Σύγχρονου Χορού Compartments Dance Project. Νέοι χορευτές και χορογράφοι σε μια απρόβλεπτη εμπειρία σύγχρονου χορού. Όπως πάντα, στην αμαξοστοιχεία θέατρο Το Τρένο στο Ρουφ. Καθημερινά από 17 έως 31 Μαΐου. Είσοδος ελεύθερη. Το τρένο στο roof.gr. ΕΣΠΑ. Με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Περιφερειακό πρόγραμμα Αττική 2021-2027.
13: Gifts at Attica. Χαρίστε τα ιδανικά δώρα στα αγαπημένα σας πρόσωπα που γιορτάζουν. Στα πολυκαταστήματα Attica, τον απόλυτο gifting προορισμό. Θα βρείτε ξεχωριστές fashion και beauty προτάσεις, καθώς και την Attica Gift Card που προσφέρει αμέτρητες επιλογές. Attica. You at your best.
14: Hey κύριε, θέλω αυτοκίνητο που να έχει τα πάντα καλυμμένα.
15: Hertz Leasing.
14: Και σέρβις και τελικυκλοφορίας και ασφάλεια.
15: Hertz Leasing.
14: Να εξυπηρετούμε όμως και σε ένα κατάστημα δίπλα μου.
15: Hertz Leasing.
14: Δηλαδή εγώ απλά να οδηγώ και τα υπόλοιπα...
16: Hertz Leasing. Με πλήρες πακέτο υπηρεσιών, miles and bonus μίλια από την Aegean, bonus πόντους με τις κάρτες Alpha Bank Bonus και περισσότερα από 70 σημεία στην Ελλάδα. Hertz Leasing. Πάντα η καλύτερη απόφαση.
17: Μηχανικέ, ξεκινάμε τα μπετά στο υπόγειο.
18: Το σκυρόδαμα σήμερα θα περιέχει Πένετρον Άντμιξ της Πένετρον.
17: Άρα, τέλος οι μεμβράνες και τα μπαλώματα. Στεγανοποίηση από μέσα.
18: Σωστά. Χρόνια χρησιμοποιείται η Πένετρον στα μεγάλα έργα, παρέχοντας προϊόντα κρυσταλλικής δράσης και για στεγανοποίηση υφιστάμενων κατασκευών. Πένετρον. Για έργα που αντέχουν στο χρόνο. Η Health Aid συμπληρώνει την υγεία.
19: Ξύπνα, Βασίλη! Για τον προστάτη παίρνουμε Προστάβιταλ.
20: Εξειδικευμένη φόρμουλα για τον προστάτη. Προστάβιταλ. Και κοιμήσου ήσυχος.
21: Health Aid από τη Pharma Center. Με κέντρο την υγεία.
22: Προϊόντα γνωστοποιημένα στον ΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν την ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
23: Στο αυτοκίνητο, στους 97,8.
24: Στο γραφείο και στο κινητό σου, μέσα από το realplayer.gr.
23: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
25: Τίτλοι ειδήσεων από τον Real FM.
26: Στο μικρόφωνο Γρηγόρης Διβάνης. Αποκαθίσταται σταδιακά κυκλοφορία στην άνοδο του Κηφισού μετά από σύγκρουση 7 οχημάτων στην έξοδο για Λυκόβρηση. Σε διάβημα διαμαρτυρίας προς το Ισραήλ προχώρησε το Υπουργείο Εξωτερικών για τη μεταχείριση των Ελλήνων πολιτών που συμμετείχαν στο στολίσκο για τη Γάζα. Τον Ισραηλινό Υπουργό Εθνικής Ασφαλείας επέκρινε και ο Μπενιαμίν Νετανιάχου για το βίντεο που ανάρτησε με ακτιβιστές δεμένους πισθάγκωνα και γονατιστούς. Με στρατιωτική επίθεση απειλεί εκ νέου ο Ντόναλντ Τραμπ το Ιράν. Με επέκταση του πολέμου πέραν της Μέσης Ανατολής, εάν δεχτούν νέα πλήγματα, προειδοποιούν οι φρουροί της επανάστασης. Περισσότερα στο real.gr.
27: Η κίνηση στους δρόμους της Αθήνας με την υποστήριξη της ΕΙΔΑΠ.
26: Αυξημένη στην κάθοδο της Μεσογείου από Αγία Παρασκευή έως Χολαργό, στην Κηφισία στον άξονα Μαρούσι Ψυχικό, στη Συγκρού από Καλλιρόης προς Αθήνα και στην Αμαλίας προς Σύνταγμα. Καθυστερήσεις στην Αττική Οδό από Παιανίας έως Μαραθώνος και από Μεταμόρφωση έως Κηφισίας. Στην Παλίνη η ΕΔΑΠ κατασκευάζει δίκτυο αποχέτευσης που αναβαθμίζει την περιοχή και προστατεύει το περιβάλλον. Στη Λεωφόρο Μαραθώνος ισχύουν κυκλοφοριακές ρυθμίσεις αντιδρόμησης από την Οδό Χρυσοστόμου Σμύρνης έως την Οδό Ισμήνης μέχρι και τις 31 Μαΐου. Πρόκειται για προσωρινή όχληση για ένα μόνιμο έργο που θα βελτιώσει την καθημερινότητα των κατοίκων του Δήμου Μαραθώνος.

0: Εσύ το ζήτησες αυτό.
1: Ναι, ναι.
0: Εισέπνευσες πολύ από το χθεσινό.
1: Όχι, ρε φίλε, καμία σχέση.
0: Που μύριζε εκεί στα.
1: Καμία σχέση.
0: Στην Γλυφάδα.
1: Έχουν περάσει 20 χρόνια. Ναι. 20, στο γυλό, Γιώργο. 20, όταν έγιναν εδώ στην Αθήνα η τα Λορδί. Eurovisionικά, ναι. Και κέρδισαν τα τέρατα.
0: Κοινακή, ε.
1: Εκείνα τα τέρατα.
0: Τι ήταν αυτά τα φαντάσματα, Βίκινγκ ήταν.

0: Εσύ τα παρένια που ξέρεις από μουσική και από παραγωγές και τα λοιπά, το να κάνεις καριέρα φορώντας μια τέτοια μάσκα και να είναι καλοκαίρι, δηλαδή να μην είσαι στη Φιλανδία, να είσαι ας πούμε στην Ιταλία, στην Ισπανία.
1: Στην Ελλάδα να είσαι.
0: Στην Ελλάδα.
1: Και να έχει 35, 37, 40.
0: Πόσο βάναυσο σου είναι. Πόσο σκληρό είναι, πες μου.
1: Κοίτα, έχεις δει τη μούρη του.
0: Να βγάζεις τη ζωμπομάσκα και να λες ποιος είναι αυτός, δεν το ξέρω.
1: Ένα λεπτό. Την έχεις δει τη μούρη του.
0: Μια φορά
1: μπορεί να έχει τέτοια μούρη που δεν θα

0: έκανε ποτέ καριέρα.
1: Ίδια με τη μάσκα πρέπει να είναι.
0: Άσε που τα έχουμε δει αυτά. Είναι αντιγραφές από αλλού που λένε και πιο παλιά. Τέλος πάντων. Εντάξει, όλα καλά. Λοιπόν, για, πριν περάσουμε στο επόμενο θέμα, το οποίο είναι και λίγο βαρύ και δύσκολο κτλ., να σας πούμε, περνώντας σε διαφημιστικό περιβάλλον, ότι κοντά μας και σήμερα η ελληνική εταιρεία Durostik. Με 38 χρόνια εμπειρίας στις κόλλες πλακιδίων και με μια ευρεία γκάμα πιστοποιημένων προϊόντων, η Durostik είναι η επιλογή για συγκολλήσιμη ασφάλεια και αποδεδειγμένη διάρκεια στον χρόνο. Για μικρά ή μεγάλα πλακίδια, σε εσωτερικούς ή εξωτερικούς χώρους, αλλά και για επικόρυση πλακιδίων πάνω από τα παλιά σας πλακάκια, η Durostik έχει τη λύση για κάθε χρήση.
1: Στο ίδιο περιβάλλον, μπες στο box, διάλεξε ανάμεσα σε χιλιάδες προσφορές ένα συνένα μενού, 5 ευρώ και άλλα, παράγγειλε και κέρδισε επιπλέον box πόντους και τους εξαργυρώνει σε ευρώ στις επόμενες παραγγελίες σου. Κατέβασε το Box Delivery App, κάνε την παραγγελία σου για να βγαίνεις κερδισμένος κάθε φορά. Και επειδή πλησιάζει και το καλοκαιράκι, την υγεία μας να έχουμε. Ανεράκι, κύριε Γιώργο, να πω ότι αν πιείτε νερό από τον πρωτοποριακό ψύχτη αφή τη Rainbow Waters, θα καταλάβετε αμέσως τη διαφορά και δεν θα μπορείτε να ξαναπιείτε νερό από καμία βρύση και από κανένα κοινό φίλτρο. Χάρη στο φίλτρο συμπαγού συνεργού άνθρακα που διαθέτει ποιότητα και η γεύση του νερού είναι μοναδική και απολαμβάνεται απεριόριστο φρέσκο νερό σαν να το πίνατε απευθείας από την πηγή. Αλλά και η ευκολία του είναι μοναδική, με το πάτημα ενός κουμπιού σας προσφέρει όσο φιλτραρισμένο νερό θέλετε στη στιγμή και σε όποια θερμοκρασία επιθυμείτε, περιβάλλοντος κρύο και ζεστό. Και φυσικά φροντίζετε και το περιβάλλον βάζοντας τέλος στα πλαστικά μπουκάλια. Μπείτε τώρα στο rainbowwaters.gr.
0: Λοιπόν, το επόμενο, όπως είπα, είναι λίγο βαρύ, παιδιά. Μιλάμε για δύο ανθρώπους που προφανώς έχριζαν παρακολούθησης, ψυχιατρικής βοήθειας κτλ. Πλακωθήκαν στο ξύλο και ένας σκότωσε τον άλλο. Και όλα αυτά συμβαίνουν δυστυχώς στο Δαφνί. Και έχουμε καλέσει τον κύριο Μιχάλη Γιαννακό, πρόεδρο της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας των Νοσηλευτών, για να μας φωτίσει λιγάκι, όχι μόνο για το ίδιο το γεγονός, αλλά και για το με ποιο τρόπο δεν θα έχουμε τέτοια. Καλώς τον, καλησπέρα.
2: Καλησπέρα, κύριε Κουταλάκη, κύριε Παγάνη, καλησπέρα και στους ακροατές.
1: Καλώς τον πρόεδρο. Πρόεδρε, τι έγινε τώρα εδώ πέρα? Γιατί θυμάμαι και ένα άλλο περιστατικό πέρσι με ένα τύπο ο οποίος είχε με ένα γυαλί, είχε κόψει το, είχε τραυματίσει. Νομίζω κάποιον νοσηλευτή. Είναι πολλά τα περιστατικά. Τι συμβαίνει?
2: Όχι, είχε σκοτώσει έναν άλλο.
1: Είχε σκοτώσει.
2: Κοιτάξτε, πρόκειται για ένα τραγικό συμβάν που σωστά διετάχθηκε δε για να διαπιστωθούν τα αίτια και είναι κρίμα από το Θεό πραγματικά να ένας άνθρωπος να νοσηλεύεται σε ένα νοσοκομείο που υποτίθεται είναι προστατευμένο το περιβάλλον και εκεί να χάνει τη ζωή του με αυτόν τον τραγικό τρόπο από στραγγαλισμό. Αν αποδειχθεί τελικά στην ιατροδικαστική. Εδώ πάρα πολλές φορές εμείς έχουμε καταγγείλει τις σοβαρές ελλείψεις προσωπικού που υπάρχουν στις μονάδες ψυχικής υγείας για 30 ασθενείς διεγερτικούς που έχουν τη συνοδεία 3 και 4 αστυνομικών, επειδή είναι επιθετικοί, διεγερτικοί, νοσηλεύονται στη βάρδια με 2 νοσηλευτές. Ταυτόχρονα, σε τμήματα οξέων περιστατικών, συναντάει κανείς ασθενείς που έχουν προνοιακό πρόβλημα, δηλαδή είναι αυτιστικοί, έχουν νοητική υστέρηση. Είναι ασθενείς οι οποίοι είναι το άρθρο 69, έχουν διαπράξει σοβαρά ποινικά αδικήματα, τους έχει αποδοθεί το ακαταλόγιστο και εκτείουν την ποινή τους νοσηλευόμενοι στις μονάδες ψυχικής υγείας. Εδώ όμως πρέπει να πω από τις πληροφορίες που υπάρχουν, πραγματικά δεν είμαι σε θέση να γνωρίζω, αν μπορούσε και υπήρχε περισσότερο προσωπικό να αποφευχθεί αυτό το τραγικό συμβάν. Γιατί το λέω? 3,5 ώρα τη νύχτα, ενώ κοιμόταν οι ασθενείς σε ένα τμήμα, στο δεύτερο ψυχιατρικό τμήμα του Δαφνιού, οξέων περιστατικών, σε ένα δίκλινο θάλαμο, υπήρχαν 2 ασθενείς με εισαγγελική παραγγελία. 3,5 ώρα τη νύχτα ακούν οι νοσηλευτές ένα μικρό θόρυβο, έπεσε ο ασθενής από το κρεβάτι του ένας. Αμέσως έτρεξαν, βλέπουν τον ασθενή στο πάτωμα να είναι υπόθυμος, χωρίς αναπνοή, χωρίς σφιγμό, πίστεψαν ότι είναι ανακοπή. Ειδοποίησαν τον παθολόγο, ειδοποίησαν ψυχιάτρους, έγινε κάρπα επί μια μισή ώρα χωρίς να επανέλθει. Και μετά από ώρα, αφού ήρθε και η αστυνομία, ο δίπλα ασθενής είπε ότι τον στραγγάλισε, ότι αυτός τον σκότωσε. Βέβαια, η αστυνομία το συνέλαβε, διεξάγονται ανακρίσεις. Ο ασθενής που έχασε τη ζωή του πήγε για ιατροδικαστική για να δούμε, γιατί ο ψυχικά ασθενής μπορεί να μιλάει και

0: συνελήφθη, να μην ισχύει αυτό, για να διαπιστωθεί αν πράγματι αυτό το τραγικό συμβάν συνέβη. Τώρα, το μόνο μέτρο που υπάρχει στο πρωτόκολλο στις μονάδες ψυχικής υγείας για να μπορούν να προστατευτούν οι άλλοι ασθενείς από διαγερτικούς ασθενείς και το προσωπικό είναι ο κλινοστατισμός, δηλαδή η καθήλωση με οι μάντες του κρεβάτι, όπου εκεί υπάρχει συγκεκριμένο πρωτόκολλο. Αυτό συμβαίνει ειδικά τις πρώτες μέρες που έρχεται ο ασθενής, αλλά για λίγες ώρες. Ο γιατρός, ο θεράπων ιατρός, δεν έκρινε ότι ο ασθενής αυτός θα έπρεπε να είναι καθυλωμένος, ότι είναι διαιρετικός, ότι είναι επικίνδυνος. Τώρα, ο γιατρός υποεκτίμησε την κατάστασή του, αυτό δεν το ξέρω, τι να σας πω.
1: Ναι, όπως βλέπετε και εμείς δεν ρωτάμε, γιατί καταλαβαίνουμε μέχρι που μπορείτε να πάτε, αλλά εδώ υπάρχει η ερώτηση για να μην ξανάχουμε τα ίδια. Τι πρέπει να γίνει.
0: Για να μην ξανάχουμε τα ίδια. Για να μην ξανάχουμε τα ίδια που δεν ξέρω αν πραγματικά μπορεί αυτό.
2: Εσείς θα μου πείτε αν συνάδει ή όχι. Αλλά στις Ηνωμένες Πολιτείες, για παράδειγμα, σε αντίστοιχες περιπτώσεις, δεν είναι μόνο ότι υπάρχουν νοσηλευτές, νοσηλεύτριες. Υπάρχει και μια ομάδα η οποία μπορεί να διασφαλίσει ότι δεν θα κινδυνεύσει κανείς από τους ασθενείς. Δεν θα κινδυνεύσει κανείς.
0: Σε εμάς εδώ υπάρχει η θεραπευτική ομάδα. Υπάρχουν οι εφημερεύοντες ψυχίατροι που όταν κρυφεί και είναι διαιρετικός ένας ασθενής, καλείται και ο γιατρός αυτός αποφασίζει εάν θα πρέπει να ληφθούν περαιτέρω μέτρα. Ομάδα που λέτε εσείς επέμβασης, εμείς θεωρούμε στην ψυχική υγεία ότι δεν πρέπει να υπάρχει, διότι οι ασθενείς αυτοί είναι νοσηλευόμενοι ασθενείς, τους αντιμετωπίζουμε ως ασθενείς, πέρασαν πολλά χρόνια για να εξελίξουμε την ψυχική υγεία. Θεωρώ αν υπάρχουν ομάδες.
2: Σεβαστό, σεβαστό. Αλλά όταν είναι επικίνδυνοι για τον εαυτό τους και για τους υπόλοιπους.
0: Υπάρχει ο κλινοστατισμός ως μέτρο. Το οποίο αποφασίζει ο γιατρός. Δεν αποφασίζουν.
2: Το περιγράψατε. Είναι η δέσμευση του ασθενού στο κρεβάτι. Το περιγράψατε.
0: Ναι.
2: Μάλιστα. Κύριε Γιώργο, έχεις ερώτηση για τον πρόεδρο? Που έχουμε καιρό να τον ακούσουμε.
1: Τον άκουσα τώρα να λέει ότι δεν ξέρω αν μπορεί αυτό να εξαλειφθεί. Να το δεχτώ. Να μειωθεί.
0: Σαφώς. Να μειωθεί, αλλά δεν έχουμε. Δηλαδή, είδατε, θυμηθήκατε με 10.000 ασθενείς κατέτους που νοσηλεύουμε, δύο περιστατικά θυμηθήκατε.
2: Ναι.
0: Δεν είναι πάρα πολλά. Δεν σημαίνει ότι είναι ανθρώπινη ζωή που είναι ανεκτήμητη. Δεν πρέπει να συμβαίνει. Δεν θέλω να παρεξηγηθώ.
2: Αλλά εσείς λέτε ότι στο σύνολο των περιστατικών είναι δύο οι περιπτώσεις. Αυτό μας λέτε.
0: Δεν θυμηθήκαμε τώρα. Ναι. Δηλαδή, μπορεί να υπάρχουν και κάποιοι άλλοι που δεν θυμόμαστε. Αλλά σας λέω όμως ότι δεν είναι πάρα πολλά τα περιστατικά. Σαφώς όμως δεν πρέπει να υπάρχει κανένα μέσα σε νοσοκομείο. Γιατί και εμένα, αν ήταν συγγενής μου 58χρονος που έχασε τη ζωή του, σήμερα θα ήμουνα στα κάγκελα.
2: Ναι.
1: Λοιπόν, δεν θέλω να. Πραγματικά νομίζω ότι υπάρχει κάποια όρια σε αυτή την
2: συζήτηση.
1: Επίσης θέλω να πω ότι ό,τι μας έρχεται να πούμε, ξέρετε τώρα τα περί τρέλας και τα λοιπά, αγγίζουν και τα όρια της ύβρης σε ό,τι αφορά έναν άνθρωπο ο οποίος προφανώς χρήζει βοηθείας. Και μόνο έτσι μπορούμε να τα αντιμετωπίσουμε.
0: Αν θέλετε να προσθέσω ότι δυστυχώς εσείς περιγράφετε ως δημοσιογράφοι πάρα πολλές φορές και από γνωστικούς έξω εγκλήματα τα οποία είναι αψίληπτα, απίστευτα. Πρέπει να συμβαίνουν στο νοσοκομείο, όχι, γιατί εκεί υποτίθεται ότι πρέπει να προστατεύονται οι ασθενείς. Να κάνουμε βήματα με στελέχωση κατάλληλη, με επαγγελματίες ψυχικής υγείας, προκειμένου να το αποφεύγουμε. Μπορούμε, μακάρι να τα εξαλείψουμε.
1: Ευχαριστούμε πολύ, κύριε Γιαννάκη.
2: Ο κύριος Μιχάλης Γιαννάκος, ο πρόεδρος Ποϊδίν. Ευχαριστούμε, πρόεδρε.
3: Real FM. Τάκης και Μπούμπης. Τάκη, δεν πιστεύω να λες τα προσωπικά μου στον προσωπικό σύμβουλο της Εθνικής.
4: Τι λες, βρε Μπούμπη, σαν τι να λέω.
3: Τι έγινε στο πάρκο χτες, σε ποιον γάβγησα προχτές, ξέρεις, τα δικά μου.
4: Όχι, Μπούμπη μου, για το στεγαστικό λέμε.
3: Και τι λέτε.
4: Στην αρχή μου έλυνα απορίες για το δάνειο και τώρα που πήραμε τα χρήματα, είναι δίπλα μου συνέχεια για ό,τι χρειαστώ. Για τις δόσεις, το επιτόκιο, για ό,τι αφορά το στεγαστικό μας. Απλά και ανθρώπινα.
3: Α, οκ. Okay. Άρα δεν μιλάτε για μένα δηλαδή. Άρα με κρύβεις. Αυτό το παίρνω προσωπικά.
4: Ναι, αλλά αν πάρεις λιχουδιά.
3: Τότε το ξεπέρνω προσωπικά. Τάκης και

0: Τάκη μου, θα μου φέρεις ένα ποτήρι κρύο νερό?
1: Ό,τι θέλει το κορίτσι μου.
0: Α, Τάκη, όχι κρύο, θερμοκρασία δωματίου.
1: Εννοείται, αγάπη μου.
0: Α, μήπως να μου έφτιαχνες ένα τσάι καλύτερα?
1: Ζεστό νεράκι για το τσαγάκι σου. Έφτασε.
0: Τάκη, περίμενε. Τι θέλω άραγε?
1: Ξέρω εγώ τι θες, μωρό μου. Το νέο ψύκτη της Rainbow Waters.
2: Επιτραπέζιος ψύκτης αφής Rainbow Waters. Για περιόριστο, φιλτραρισμένο, φρέσκο νερό στη στιγμή, σε όποια θερμοκρασία επιθυμείτε. Περιβάλλοντος, παγωμένο και ζεστό. Μπείτε τώρα στο rainbowwaters.gr και πείτε αντίο στα πλαστικά μπουκάλια. Rainbow Waters. Φρόντισε το περιβάλλον όπως αυτό εσένα.
3: Εσύ τι τύπος είσαι? Τύπος που κοιμάται ανάσκελα, μπρούμητα, στο πλάι? Ή όλοι αυτοί οι τύποι μαζί που ζεσταίνεται, υδρώνει? Γιατί έχει διαφορά που αναζητά σωστή και άνετη στήριξη? Bed & Bath. Πάνω από 50 διαφορετικές κατηγορίες μαξιλαριών που καλύπτουν όλους τους τύπους ύπνου. Μαξιλάρια πολλαπλών θέσεων, memory foam, με πούπουλα, βαμβάκι, με τάξη, θερμορυθμιστικά και οικολογικά υλικά, αντιαλλεργικές ιδιότητες και φυσικά πλενόμενα. Ό,τι τύπος κι αν είσαι, σίγουρα θα βρεις το δικό σου τύπο μαξιλαριού από 19 έως 500 ευρώ στα Bed & Bath και bedandbath.gr. Και κοιμάσαι όπως θες.
4: Clear as the sky. Μια ιστορία αγάπης για δύο μάτια που ήθελαν να δουν πολλά. Μα η κούραση και η ξηρότητα έκαναν τα πάντα πιο δύσκολα. Και τότε οι οφθαλμικές σταγόνες Bepanthen με αλουρονικό ήρθαν για να καθαρίσουν το τοπίο. Bepanthen Eye Drops. Ενυδατώνουν και ανακουφίζουν τα μάτια σας από κόπωση, ερεθισμό και ξηρότητα. Από την Bayer.
5: Τι σκέφτεται κάποιος που αντιμετωπίζει διατροφικές προκλήσεις?
6: Δεν έχω όρεξη να φάω και χάνω βάρος.
7: Στη δύσκολη μάχη που δίνω, η διατροφή είναι σημαντική.
5: Ακούσια απώλεια βάρους, ανάρρωση, ογκολογική θεραπεία. Εκεί, διατροφικός σου σύμμαχος είναι τα ειδικά θρεπτικά σκευάσματα Fortimel υψηλής πρωτεΐνης και ενέργειας. Fortimel. Δώσε βάρος σε όσα έχουν αξία. Ενημερώσου από τον ιατρό ή το φαρμακοποιό σου. Μάθε περισσότερα στο δώσεβάρος.gr. Προϊόντα γνωστοποιημένα στον ΕΟΦ.
8: Στη Lambda Development πιστεύουμε ότι η ζωή στην πόλη μπορεί και πρέπει να είναι καλύτερη για όλους. Για περισσότερα από 20 χρόνια αναδιαμορφώνουμε το αστικό τοπίο με εμπορικούς και ψυχαγωγικούς προορισμούς. Στην Αθήνα το The Mall Athens, Golden Hall, Designer Outlet Athens και στη Θεσσαλονίκη το Mediterranean Cosmos. Αναβαθμίζουμε τον θαλάσσιο τουρισμό με μαρίνες διεθνούς επίπεδου στον Φλίσβο, τον Άγιο Κοσμά και την Κέρκυρα. Σήμερα ηγούμαστε της μεγαλύτερης αστικής ανάπλασης στην Ευρώπη, του The Hellenicon. Ένας πρωτοποριακός, έξυπνος και πράσινος προορισμός ανοιχτό σε όλους. Με επενδύσεις που ξεπερνούν το 1 δισεκατομμύριο ευρώ την τελευταία πενταετία και περισσότερες από 11.000 άμεσες και έμεσες θέσεις εργασίας, δημιουργούμε αξία για την κοινωνία, την οικονομία και τη χώρα. Lambda Development. Δημιουργούμε τόπους που εμπνέουν τη ζωή.
9: Και εκεί.
10: Και εκεί!
11: Και εκεί!
12: Okay. Εδώ μάλλον το παρακάναμε.
13: Credia Bank. Με περισσότερα από 2.500 ATM σε όλη την Ελλάδα. Σε συνεργασία με τη Euronet. Όπου και αν πας, είμαστε εκεί. Και με δωρεάν αναλήψεις μετρητών για τους πελάτες μας σε όλα τα ATM με το σήμα Euronet. Έλα και εσύ στο μεγαλύτερο δίκτυο εξυπηρέτησης. Credia Bank. Η τράπεζά σου.
14: 10 χρόνια Athens Street Food Festival. Το μεγαλύτερο φεστιβάλ φαγητού της χώρας γιορτάζει με πρωτότυπες και αποκλειστικές γεύσεις από όλο τον πλανήτη. 8-10, 15-17, 22-24 Μαΐου στο παλιό αμαξοστάσιο του ΟΣΥ στον Γκάζι. Εισιτήρια athensstreetfoodfestival.gr.
15: Άλκης της Πρωτοψάλτη, Νίκος Πορτοκάλογλου. Φεστιβάλ στη σκιά των Βράχων. Θέατρο Βράχων Μελίνα Μερκούρη, Δευτέρα 15 Ιουνίου. Δύο σπουδαίοι καλλιτέχνες συναντιούνται για πρώτη φορά σε ένα πρόγραμμα γεμάτο συνέστημα, αλήθεια και αγαπημένα μεγάλα τραγούδια. Άλκης της Πρωτοψάλτη, Νίκος Πορτοκάλογλου. Θέατρο Βράχων, Δευτέρα 15 Ιουνίου.
16: Χορηγός επικοινωνίας Real FM 97,8. Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
17: When your legs don't work like they used to before, and I can't sweep you off of your feet,

0: Άρα, Σπύρο, ήταν που ήταν βαρύ το θέμα. Μας θύμισες και αυτό που δεν μπορεί να το προσπεράσει κάποιος. Σας έστειλα και με αφορμή το θέμα της αυτοκτονίας των κοριτσιών, λέει.
1: Ναι.
0: Δεν υπάρχει δημόσια ψυχική υγεία στην Ελλάδα. Να είστε καλά, Σπύρος Κομωτινή. Καλησπέρα.
1: Ο φίλος ο Σπύρος από την Κομωτινή.
0: Ναι. Και τι να πούμε, Σπύρο, ότι υπάρχει, ή να πούμε ότι υπάρχει αυτή που υπάρχει και την παλεύει να τα βγάλει πέρα όπως μπορεί. Και εδώ πέρα θέλω να πω ότι μιλάμε για έναν. Τον πιο γνωστό τέλος πάντων από ψυχιατρικούς χώρους που έχει η χώρα μας. Έτσι. Δεν μιλάμε για κάποια υπομονάδα κάπου κτλ. Και ακούς ότι και εκεί υπάρχουν αυτοί που λείπουν, δεν έχουμε αυτό.
1: Ρε παιδί μου, πολύ μεγάλο σεβασμό. Τους λειτουργούς της υγείας, ειδικά της ψυχικής υγείας, τους αντιμετωπίζουμε. Εγώ έκανα και το ερώτημα αυτό που μπορεί να θεωρηθεί ότι δεν συνάδει, γιατί μας είπε ο άνθρωπος. Δηλαδή, ξέρει ο κύριος Γιαννάκος επαγγελματικά. Εκεί κυρίως απασχολείται στον χώρο της ψυχικής υγείας. Έχει προχωρήσει. Όντως έχει προχωρήσει. Υπάρχουν απώλειες. Υπάρχουν κενά, μάλλον. Κενά υπάρχουν. Και μας είπε ότι στα 10.000 περιστατικά, αυτά τα δύο είναι. Γιατί εμείς προφανώς αυτή την τραγωδία θυμόμαστε και την περσινή. Και πάλι. Το τι καλύτερο μπορεί να γίνει, δεν μπορώ εγώ να το εισηγηθώ. Ούτε ο Γιώργος μπορεί να το εισηγηθεί. Είναι προφανές όμως ότι το ιδανικό θα ήταν να μην κινδυνεύουν ούτε οι τρόφιμοι, ούτε το ιατρικό, ούτε το νοσηλευτικό προσωπικό. Σε αυτές τις δομές.
0: Μα και η λογική αυτή που λέει ότι αυτοί οι τύποι, ρε παιδί μου, επειδή δεν μπορούν να πάνε όπως είναι στη φυλακή, θα τους στείλουμε για να φυλάσσονται, παύλα, δεν ξέρω, να νοσηλεύονται στο Δαφνί.
1: Ναι.
0: Φαντάζομαι ότι αυτό δεν είναι μια εύκολη διαδικασία και προφανώς θέλεις κόσμο. Δεν είναι, ξέρω εγώ, ότι θα μεταφέρεις 5 ασθενείς ένα βράδυ, ενώ ξέρω εγώ κανονικά θα πρέπει να μεταφέρεις 2. Λέω τώρα, έτσι, με μια υπόθεση κάνω. Εδώ μιλάμε για ανθρώπους, ο οποίος μια στραβή να γίνει, τον έσφαξε τον άλλο. Και αυτό έγινε χθες. Τον έσφαξε.
1: Ναι.
0: Λοιπόν. Όσο για τα κορίτσια, ναι. Ξέρεις, επειδή γίνεται συζήτηση. Και ρωτάμε και από το Υπουργείο μας απάντησαν ότι έχει τετραπλασιαστεί, λέει, ο αριθμός των ψυχολόγων. Μάλιστα. Και πώς είναι αυτή, ρε παιδιά, η τετραπλάση είναι αρκετή? Γιατί άμα σου πέφτει, να είναι ένας ψυχολόγος για 1000 παιδιά, τι περιμένεις ακριβώς να κάνει? Να υπάρχει εκεί ως φάρος ή σαν άλλοθι για την απουσία μας?
1: Και υπάρχει. Υπάρχει άραγε η αναλογία που είπες?
0: Νομίζω ότι πάει, Γιώργο μου, αναπεριοχή. Προφανώς δεν είναι το ίδιο παντού, αλλά σύμφωνα με τις αν δεις συνολική στατιστική,
1: ναι,
0: ανεβάσαν τον αριθμό που συμμετέχει. Δυστυχώς δεν τα έχω τώρα πρόχειρα τα νούμερα για να τα πω, αλλά ανεβάσανε τον αριθμό των ψυχολόγων, αλλά εξακολουθούν να είναι, ξέρω εγώ, σταγόνα στον ωκεανό.
1: Να σας πω ότι έχετε πολύ δυνατή Real News και αυτή την Κυριακή με 3 περιοδικά, περιοδικό In Style, η Σταματίνα Τσιμτσιλή, η Liv Ullmann και η Αϊνόλα Τερζοπούλου σε ένα απολαυστικό τεύχος γεμάτο καλοκαιρινή μόδα και μορφιά. Μαζί περιοδικό Drive ταξιδέψαμε στην Κίνα και αναγνωρίσουμε τα ολοκένουργια SUV μιας νέας ανερχόμενης εταιρείας. Και με ζώνη δεκορασιών, καλοκαιρινές ιδέες διακόσμησης και design. Αλλά και παντού το κορυφαίο app επιβράβευση στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση αυτή την Κυριακή με τη Real News.
0: Άκου, Γιώργη.
1: Ναι.
0: Καλησπέρα, καταρχήν, στην Πινελόπη. Ζητήσαμε 4 φορές κατά τη διάρκεια της χρονιάς τη συνδρομή της σχολικής ψυχολόγου. Δυστυχώς δεν είχε χρόνο για τα περιστατικά. Είναι πολλά, λέει, στην Τρίτη Λυκείου. Ναι. Τα συμπεράσματα δικά σας.
1: Βέβαια.
0: Αυτά έχουμε βγάλει.
1: Και τα παιδιά χρειάζονται. Ζητάνε να μιλάνε με ψυχολόγους.
0: Σε κάποιες περιπτώσεις πρέπει και ο καθηγητής να δει ότι αυτό το παιδί, αυτό το παλικαράκι, αυτό το κορίτσι, κοπελίτσα. Έχει ανάγκη από βοήθεια, ρε παιδάκι μου.
1: Να.
0: Ο Γιάννης λέει είναι ένας ανά 5 σχολεία. Δεν ξέρω αν είναι παντού το ίδιο, αλλά κάπως έτσι είναι το πράγμα. Είναι πολύ μεγάλος ο αριθμός των παιδιών που καλούνται οι ψυχολόγοι να δώσουν βοήθεια. Δεν προλαβαίνεις να τα γνωρίσεις. Τέλος πάντων, έπεσε το τελευταίο, Γιώργο.
1: Το τελευταίο.
0: Ελπίζω και να σε αρέσει κιόλας.

0: Με τον Αλμπάνο που ήταν πολύ μεγάλο στάρ όχι μόνο στην Ιταλία και στην Ελλάδα. Να σας αφήσουμε σε πολύ λίγο κοντά σας. Αλμπάνο. Αλμπάνο.
1: Κυρομηνά. Μετά.
0: Ήταν, εντάξει, εδώ δεν είναι. Το Εντινότα. Το οποίο το θεωρώ και το καλύτερο του.
1: Αλλά
0: με τη Ρωμίνα Πάουερ ήταν ένα θρυλικό ζευγάρι. Γέμιζαν οι κινηματογράφοι.
1: Χαμός. Τα παπάκια. Τι.
0: Εντάξει, πολύ άργα.
1: Τι, εμείς τα προλάβαμε.
0: Εγώ ήμουνα με την παλιά σχολή αυτή που ακούς τώρα.
1: Ήσουνα με τους Κύκνους, εσύ.
0: Ναι, ναι. Νίκος Μπογιόπουλος, σε λίγο κοντά σας. Πρώτα Θεός, τα λέμε αύριο.

0: Real FM. Η Μίρκα Παπακωνσταντίνου στο Ενώπιο Σενοπείο. Η μεγάλη κυρία της υποκριτικής αφηγείται τη σπουδαία διαδρομή της. Η ρόλη που άφησαν ιστορία στο θέατρο, στον κινηματογράφο και την τηλεόραση και οι συνεργασίες που τη σημάδεψαν. Οι αναμνήσεις από τους κορυφαίους σταθμούς της προσωπικής της ζωής. Ο έρωτας και τα λάθη. Η Μίρκα Παπακωνσταντίνου ανοίγει την καρδιά της στον Νίκο Χατζηνικολάου στο Ενώπιο Σενοπείο. Αυτή την Πέμπτη, 1/4 πριν από τα μεσάνυχτα, στον Αντένα.
1: 30 χρόνια μάστορας. Έχω αντιμετωπίσει άπειρα μερεμέτια και κάθε είδους δρογμές στην τυχοποιία. Μεγάλες και μικρές, σε κάθετες και οριζόντιες επιφάνειες. Η λύση που εμπιστεύομαι, μία. Επισκευαστικό σοβάζ Ντουροστίκ D32. Σφραγίζει ρογμές από 2 έως 10 χιλιοστά, στεγνώνει γρήγορα και μένει για πάντα στη θέση του. Επιπλέον, άριστη σχέση ποιότητας τιμής. Ντουροστίκ D32 και ρογμές τέλος.
2: Ντουροστίκ για κάθε χρήση, Ντουροστίκ υπάρχει λύση.
1: Ντουροστίκ, προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
3: Η Renault σας οδηγεί στο μέλλον της αυτοκίνησης με τα Renault E-Tech Days. Το μεγάλο πανελλαδικό road show σας προσκαλεί να οδηγήσετε την πλήρη υβριδική και ηλεκτρική γκάμα της Renault. Νιώστε τη δύναμη του πανίσχυρου Renault Rafale 300 νίπων, οδηγήστε πρώτη σε αποκλειστική πρεμιέρα το ηλεκτρικό Renault 4 και υποφεληθείτε από ειδικές τιμές. Από τις 23 Μαΐου έως τις 15 Ιουνίου, τα Renault E-Tech Days σας περιμένουν στις εκθέσεις της Αττικής. Δείτε το αναλυτικό πρόγραμμα και κλείστε το test drive σας στο Renault.gr.
4: Πάμε!
5: Μου ο πατέρας σου έχει τα γόνατά του.
6: Μπορεί να τρέξει.
7: Παίζει να βγει και

0: Πρώτος.
1: Μπράβο, πατέρα σου!
2: Παίρνει κάτι ενισχυτικό.
0: Ενισχυτικό και φυσικό.
2: Οστεομούβ.
3: Οστεομούβ. Για δυνατά οστά και αρθρώσεις, ευληγησία, περισσότερη ενέργεια και δύναμη. Από την Natural Factors. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
4: Στο παγκόσμιο πρωτάθλημα του Χάλιβα υπάρχει ένας ισχυρός παίκτης με ελληνική καρδιά και βλέμμα ψηλά. Σιδενόρ. Κάνει δυνατό παιχνίδι με χάλιβα οπλισμού SD, πιστοποιημένο για κάθε σύγχρονο κατασκευαστικό έργο. Πρωτοπορεί και στηρίζει βιώσιμα κτίρια.
5: Είναι πρωταθλητής, νούμερο 1 παραγωγός και ανακυκλωτής χάλιβα στη Νοτιοανατολική Ευρώπη. Σιδενόρ. Στηρίζουμε το σήμερα, χτίζουμε το αύριο.
6: Real FM. Η ώρα είναι 7.
7: Ο Ερημίτης Κάδουρας, μέλος της οικογένειας των θαλάσσιων αρθρόποδων. Ένα από τα ελάχιστα είδη στη φύση που έρχεται στον κόσμο δίχως όστρακο, δίχως σπίτι, και αφιερώνει μεγάλο μέρος της ζωής του αναζητώντας τη στέγη του. Γιατί ξέρει πως είναι μοναδικό το να έχεις το δικό σου σπίτι.
8: Το ξέρουμε και εμείς αυτό, στην Πειραιώς. Γι' αυτό σας προσφέρουμε το στεγαστικό δάνειο Πειραιώς Σπίτι 25. Αποκτήστε το με μηνιαία δόση από 454 ευρώ ανά 100.000 ευρώ δανείο. Κάντε την αίτησή σας online μέσω Πειραιώς e-banking ή σε ένα κατάστημα. Πειραιώς. Στηρίζει κάθε αύριο. Ενδεικτική δόση για τα 4 πρώτα χρόνια με ποσοστό χρηματοδότησης 60% και συνολική διάρκεια 25 έτη. Αφορά μη συγχρηματοδοτούμενα δάνεια. Όροι και προϋποθέσεις στο pireusbank.gr / Σπίτι 25.
9: Πολιτικές εξελίξεις.
10: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
11: Κοινωνία.
9: Οικονομία.
12: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
11: Διεθνείς ειδήσεις.
9: Αθλητικά.
11: Πολιτισμός.
13: Ηθοποιός σημαίνει φως.
9: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
14: Είναι ώρα για την ενημέρωσή σας και ώρα να προετοιμαστείτε για τη σεζόν με το Business Banking Τουρισμός της Eurobank.
15: Καλησπέρα κυρίες και κύριοι, είναι οι σημαντικότερες ειδήσεις από τον Real FM. Στο μικρόφωνο Γρηγόρης Διβάνης. Πολύ αυξημένη παραμένει η κυκλοφορία των οχημάτων στην κάθοδο της Μεσογείων από Αγία Παρασκευή ως Χολαργό, στην Κηφισία στον άξονα Μαρούσι Ψυχικό, στη Συγκρού από Καλλιρόης προς Αθήνα και στην Αμαλίας προς Σύνταγμα. Καθυστερήσεις σημειώνονται στην Αττική Οδό από Πεντέλης έως Κηφισίας και από Μεταμόρφωση έως Πεντέλης. Αποκαθίσταται σταδιακά η κίνηση στην άνοδο του Κηφισού μετά από σύγκρουση 7 οχημάτων στην έξοδο για Λυκόβρηση. Το τελικό σχέδιο ειρηνευτικής συμφωνίας μεταξύ των Ηνωμένων Πολιτειών και του Ιράν αναμένεται να ανακοινώσει σύντομα το Πακιστάν, όπως μεταδίδουν αραβικά μέσα ενημέρωσης, σύμφωνα με τα οποία βρίσκονται σε εξέλιξη εντατικές διεργασίες για την οριστικοποίηση του κειμένου. Ουάσιγκτον και Τεχεράνη συνεχίζουν παράλληλα να ανταλλάσσουν απειλές για νέο γύρο συγκρούσεων. Περισσότερα στο ενικός.gr. Σε διάβημα διαμαρτυρίας προς το Ισραήλ προχώρησε το Υπουργείο Εξωτερικών για τη μεταχείριση των Ελλήνων πολιτών που συμμετείχαν στο στολίσκο για τη Γάζα. Οι ακτιβιστές εμφανίζονται γονατιστοί και δεμένοι πισθάγωνα σε βίντεο που δημοσίευσε ο Ισραηλινός Υπουργός Εθνικής Ασφαλείας. Τη στάση του Υπουργού επέκρινε και ο Μπενιαμίν Νετανιάχου, τονίζοντας ότι δεν είναι σύμφωνοι με τις αξίες και τα πρότυπα του Ισραήλ. Πειρά κατά του Αμερικανού Προέδρου εξαπέλυσαν Βλαντίμιρ Πούτιν και Σι Τζινπίνγκ που συναντήθηκαν στο Πεκίνο. Σε κοινό ανακοινωθέν αναφέρουν ότι ο κόσμος κινδυνεύει με επιστροφή στον νόμο της ζούγκλας και καταδικάζουν την επιβολή συμφερόντων στο πνεύμα της απεικιοκρατίας.
14: Στη Eurobank στηρίζουμε τις τουριστικές επιχειρήσεις 365 ημέρες το χρόνο με το πρόγραμμα Business Banking Τουρισμός για κάθε ανάγκη σε κάθε εποχή.
16: Αν όταν βλέπεις χιόνι σκέφτεσαι παγωτό, αν ο καιρός θέλει ομπρέλα και εσύ ψάχνεις για ξαπλώστρες, αν όλοι ανυπομονούν να κλείσουν για καλοκαίρι και εσύ να ανοίξεις, τότε μάλλον έχεις τουριστική επιχείρηση. Και φυσικά, σκέφτεσαι το καλοκαίρι 365 μέρες το χρόνο. Στη Eurobank ξέρουμε ότι οι ανάγκες της τουριστικής σου επιχείρησης δεν είναι ποτέ εκτός εποχής. Γι' αυτό σε στηρίζουμε με το πρόγραμμα Business Banking Τουρισμός. Εξασφάλισε τη ρευστότητα που χρειάζεσαι και προετοιμάσου έγκαιρα για τη σεζόν με το POS Cash Advance και την Business Credit Mastercard της Eurobank. Σε κάθε μπροστά, Eurobank.
17: Το Δελτίο Αθλητικών Ειδήσεων είναι ευγενική προσφορά της Intervetten.
9: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.

0: Δεν κατάφερε να προχωρήσει στον τελευταίο γύρο των προκριματικών του Ρολάν Γκαρός και να διεκδικήσει θέση στο κυρίως ταμπλό του γαλλικού Grand Slam ο Στέφανος Ακελαρίδης. Ιτήθηκε με 2-0 σετ από τον Ιταλό Μάρκο Τσεκινάτο. Στον δεύτερο γύρο των προκριματικών σταμάτησε η προσπάθεια της Δέσποινας Παπαμιχαήλ που έχασε με 2-0 από την Κινέζα Χανιού Γκουό. Περισσότερα στο φιλάθλος.gr.
1: Στο Intervetten Live Casino το παιχνίδι και οι προσφορές δεν σταματούν ποτέ. Ρουλέτα, blackjack, μπακαρά και τηλεπαιχνίδια όλα παίζουν στην ανανεωμένη πλατφόρμα της Intervetten με dealers που μιλούν στη γλώσσα μας. Γίνεται καλύτερο, μα φυσικά. Τα πιο δημοφιλή παιχνίδια από τους κορυφαίους παρόχους ενισχύονται με μοναδικές καθημερινές προσφορές και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Intervetten Live Casino. Ζωντανή δράση όπου και αν βρίσκεσαι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Real Weather.
0: Άστατος ο καιρός αύριο στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας. Ανεμιβόρη έως 6 μποφόρ. Βροχές από το μεσημέρι σε Αττική και Θεσσαλονίκη με τη μέγιστη θερμοκρασία στους 27 και 26 βαθμούς Κελσίου αντίστοιχα.

Καλησπέρα, καλησπέρα. Real FM 97 και 8 στην Αθήνα. Γιώργος Νταβαρίνος στη ρύθμιση του ήχου. Η Βάσια Κούτρα είναι στο τηλεφωνικό μας κέντρο, στο 211-200-8200. Με email η επικοινωνία μας στη διεύθυνση studio@realfm.gr. Νίκος Μπογιόπουλος, στα μικρόφωνα του Real FM θα είμαστε μαζί μέχρι τις 9. Φυσικά μπροστά στις εικόνες με τα δολοφονημένα παιδιά στην Παλαιστίνη, μπροστά στις εικόνες με τις δολοφονημένες γυναίκες, μπροστά στις εικόνες με τα βομβαρδισμένα νοσοκομεία, ακόμα και με τα βομβαρδισμένα νεκροταφεία στη Γάζα, αυτό είναι το ελάχιστο. Αλλά εάν θέλετε να πάρετε μία γεύση, για τι είδους φασίστες μιλάμε, για τι είδη κτίνη μιλάμε, και μιλάω βεβαίως για το κράτος δολοφόνο, για το κράτος γενοκτόνο, για το Ισραήλ, αν θέλετε να πάρετε μία γεύση για τους συμμάχους του Μητσοτάκη. Μητσοτάκης είναι αυτός ο οποίος έχει πει ότι είναι αντιπαραγωγικό να χρησιμοποιούμε τον όρο γενοκτονία για αυτό το οποίο διαπράττει το Ισραήλ στη Γάζα. Μητσοτάκης είναι αυτός ο οποίος σφιχταγκαλιάζεται με έναν εγκληματία, καταζητούμενο για εγκλήματα πολέμου από το Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο, τον Νετανιάχου. Μητσοτάκης είναι αυτός ο οποίος έχει υπουργό τον Γεωργιάδη, ο οποίος πανηγυρίζει για τη δεύτερη θέση του Ισραήλ στη Eurovision. Αυτό έχει καταλάβει από το Ισραήλ ο πρώην διαφημιστής του βιβλίου του Ναζί, του Πλεύρη, ότι τα SS καλά έκαναν στους Εβραίους. Αυτά παλιότερα, ο Γεωργιάδης. Αν θέλετε, εν πάση περιπτώσει, να πάρετε μία εικόνα, έτσι, μία γεύση για αυτή την σπουδαία δημοκρατία, έτσι δεν την αποκαλούν, στη Μέση Ανατολή, μπείτε και δείτε το βίντεο. Είναι το βίντεο το οποίο οι ίδιοι οι Ισραηλινοί ανήρτησαν. Μπείτε και δείτε τις φωτογραφίες στο διαδίκτυο, μπείτε τώρα στον ημεροδρόμο. Να δείτε το βίντεο λοιπόν. Εκεί θα παρακολουθήσετε τον ναζισταρά υπουργό ασφάλειας του Ισραήλ. Δεν είναι πραγματικά ιστορική παραφροσύνη? Δεν είναι ιστορική παραφροσύνη αυτή να είναι ναζισταράδες? Κι όμως θα τον δείτε λοιπόν αυτόν, τον Μπεν Γκριβ, να εμφανίζεται σε ένα βίντεο, που χλεβάζουν, τρομοκρατούν, κακοποιούν τους πιστάγωνα, δεμένους, απαχθέντες, ακτιβιστές του Στολίσκου για τη Γάζα, που συνελήφθησαν εμπλό και τους έχουν οδηγήσει στο λιμάνι στο Ασντότ. Θα δείτε εκεί λοιπόν

δεκάδες ακτιβιστές να είναι γονατιστοί στο έδαφος με τα χέρια δεμένα. Το βίντεο ξεκινάει με την ακτιβίστρια να φωνάζει «Λευτεριά στην Παλαιστίνη». Εκεί είναι που τρέχουν οι αστυνομικοί, την χτυπάνε, τη σέρνουν στο έδαφος για να την απομακρύνουν από τον κύριο υπουργό. Εκεί λοιπόν με φόντο τους δεκάδες ακτιβιστές δεμένους, γονατισμένους, κακοποιημένους, εμφανίζεται αυτός ο φασίστας να υψώνει μια μεγάλη σημαία του Ισραήλ, σαν αυτή που έφερναν οι κατά τα άλλα τουρίστες εδώ στα ελληνικά νησιά το καλοκαίρι, οι Ισραηλινοί τουρίστες, εδώ δηλαδή που τους δίνανε το χώρο οι κυβερνητικοί να κάνουν τις διακοπές τους μετά τα εγκλήματα τα οποία διαπράττουν στην Παλαιστίνη, τέτοια σημεούλα ήτανε. Και να τους λέει εδώ κάνω κουμάντο εγώ, εδώ κάνουμε κουμάντο εμείς, και μάλιστα να καλεί τον Νετανιάχου στο ίδιο βίντεο να του επιτρέψει να τους βάλει στις φυλακές των τρομοκρατών. Στο βίντεο, σε άλλο πλάνο, έχουμε τους αλληλέγγυους στη Γάζα να είναι δεμένοι και γονατιστοί στο κατάστρωμα ενός πλοίου. Την ίδια ώρα ακούγεται υπομορφή, υποτύπω βασανιστηρίου, ο εθνικός ύμνος του Ισραήλ πάνω από τα κεφάλια τους. Οι ακτιβιστές κρατούνται στο λιμάνι της Ασντότ μετά την ανακοίνωση του Υπουργείου Εξωτερικών του Ισραήλ ότι τους νίκησαν το στολίσκο αυτοί οι εγκληματίες. Πρέπει να σας πω ότι είναι πάνω από 400 ακτιβιστές, 500 περίπου, από 45 χώρες. Στο πλοίο μάλιστα, σε ένα από τα πλοία, ήταν και η αδελφή της Ιρλανδής Προέδρου, της Κόνολη. Και βεβαίως το Ισραήλ, γνωστό στην γκεμπελιστική του τακτική και προπαγάνδα, έχει χαρακτηρίσει την αποστολή του στολίσκου προπαγανδιστική, λέει, ενέργεια υπέρ της Χαμάς. Όλα τούτα, για να καταλάβετε πόσο κτηνώδη, πόσο φρικώδη, πόσο ελεηνά είναι, έφτασαν να προκαλέσουν τσακωμό και μέσα στο Ισραήλ. Για να καταλάβετε την κτηνοδία του βίντεο, ξαναλέω, μπείτε στον ημεροδρόμο τώρα να το δείτε. Για να καταλάβετε την κτηνοδία, έφτασε μέχρι ο Ισραηλινός Υπουργός των Εξωτερικών να επικρίνει τον συνάδελφό του, τον Μπεν Γκβίρ, στον οποίο αναφέρθηκα, σε αυτό το φασιστόμουτρο, λέγοντάς του ότι προκαλεί ζημιά στο κράτος του Ισραήλ, γιατί πρόκειται για μια επέσχυντη επίδειξη. Επαναλαμβάνω, αυτά τα λέει ο Υπουργός Εξωτερικών του Ισραήλ για τον συνάδελφό του, τον Υπουργό Εθνικής Ασφάλειας του Ισραήλ. Και μετά το σάλο, ο οποίος έχει δημιουργηθεί παγκοσμίως, θα έλεγα, βγήκε μέχρι και ο Νετανιάχου για να πει ότι οι εικόνες τις οποίες μετέδωσε ο ίδιος ο υπουργός του δεν αντανακλούν, λέει, τις αξίες του κράτους δολοφόνου. Είναι έξω από τις αξίες του κράτου δολοφόνου αυτές οι εικόνες τις οποίες ανέβασε ο Υπουργός Εθνικής Ασφάλειας του Ισραήλ. Οι αξίες, οι εικόνες οι οποίες αποτυπώνουν τις αξίες του κράτου δολοφόνου, είναι τα δολοφονημένα παιδιά στην Παλαιστίνη. 20.000 παιδιά

από προσβολές, από την περιέργεια του κοινού. Αυτή η παράξενη φρασούλα, η περιέργεια του κοινού, αναφέρεται σε εικόνες του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου, όπου οι εχμάλωτοι μετατράπηκαν σε θεάματα και αντικείμενα δημόσιας σκλέβης ή προπαγάνδας, και γι' αυτό και εντάχθηκε ρητά στις συμβάσεις της Γενέβης. Εδώ λοιπόν έχουμε τους Ισραηλινούς να καταπατούν κάθε λεπτομέρεια των συμβάσεων της Γενέβης και των προνοιών της, οι οποίες σε μεγάλο βαθμό προέκυψαν από αυτά τα οποία συνέβησαν στο Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. Και τι συνέβη ανάμεσα στα άλλα στο Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο? Το ολοκαύτωμα συνέβη. Τα κρεματόρια συνέβησαν. Αυτό συνέβη. Και είναι η μεγαλύτερη ηρωνία της ιστορίας ότι αυτό το κράτος, το κράτος το οποίο γεννήθηκε μετά τη φρίκη του ολοκαυτώματος, να πρωτοστατεί σήμερα σε κάθε μορφής καταπάτηση, σε κάθε μορφής διαπόμπευση, σε κάθε ενέργεια κατάργησης του διεθνούς δικαίου. Αυτά συμβαίνουν μπροστά στα μάτια όλης της ανθρωπότητας. Μιλάμε για ένα κράτος το οποίο στην πραγματικότητα τρέμει, και αυτό το οποίο τρέμει είναι την ανθρωπιστική αλληλεγγύη απέναντι στην Παλαιστίνη και τους ηρωικούς Παλαιστίνιους. Μια αλληλεγγύη η οποία εκτείνεται σε όλο τον κόσμο. Μιλάμε για ένα κράτος το οποίο έχει επιφέρει και συνεχίζει μια κανονική γενοκτονία σε βάρος των Παλαιστινίων, και αυτό το οποίο διαπράττει είναι η Γκουέρνικα του 21ου αιώνα. Αυτά τα οποία συμβαίνουν στην Παλαιστίνη είναι η Γκουέρνικα της εποχής μας. Και πραγματικά όποιος θέλει να λέγεται άνθρωπος δεν μπορεί να αδιαφορεί, δεν μπορεί να σιωπά απέναντι σε αυτό το έγκλημα. Η σιωπή απέναντι σε αυτό το έγκλημα είναι συνενοχή. Είναι συνενοχή αντίστοιχη με εκείνη των Γερμανών που βλέπανε να εξαφανίζονται οι συνάνθρωποι τους, να εξαφανίζονται οι γείτονές τους, να πηγαίνουν στρατιές στα στρατόπεδα εξόντωσης, να καίγονται, να μετατρέπονται σε στάχτη στα φουγάρα του Auschwitz, και εκείνοι σιωπούσαν και εξακολουθούσαν να υμνούν τον Γκέμπελς και τον Χίτλερ και να συνεχίζουν κατά τα άλλα κανονικά τη ζωή τους, όπως θύμισε και ο Ράμος, ο Χρήστος ο Ράμος, ο αντιπρόεδρος, ο επίτιμος αντιπρόεδρος του Συμβουλίου της Επικρατείας. Δεν μπορείς να είσαι σιωπηλός απέναντι σε αυτή τη θηριωδία. Και η κυβέρνηση του Μητσοτάκη είναι μια κυβέρνηση όνειδος. Είναι η κυβέρνηση που έχει, λέει, στρατηγική συνεργασία με αυτό το κράτος δολοφόνο. Βεβαίως, αυτοί οι συνένοχοι σε αυτά τα εγκλήματα, γιατί να θυμίσω, πριν από την απαγωγή αυτών των αλληλέγγυων ακτιβιστών στα ανοιχτά της Κύπρου, είχε προηγηθεί πριν από μερικές εβδομάδες η ίδια πειρατεία του Ισραήλ στα ανοιχτά της Κρήτης. Και ήταν εκεί που το ελληνικό κράτος και η κυβέρνηση του Μητσοτάκη τους παρακολουθούσε αυτούς τους διεθνείς πειρατές, τους διεθνείς δολοφόνους, να διαπράττουν αυτού του είδους πειρατείες. Και όχι μόνο αυτό, αλλά τους εξυπηρέτησε κιόλας σε ό,τι αφορά τους απαχθέντες, οι οποίοι προπυλακισμένοι, κακοποιημένοι, πέρασαν μετά στα χέρια του λιμενικού, του ελληνικού, και μάλιστα η κυβέρνηση του Μητσοτάκη εισέπραξε τότε και τα ευχαριστήρια των Ισραηλινών. Αυτή λοιπόν σήμερα, η κυβέρνηση του Μητσοτάκη έκανε, λέει, διάβημα προς το Ισραήλ για την κακομεταχείριση των...

ακτιβιστών, μεταξύ των οποίων και οι Έλληνες πολίτες. Πρόκειται για υποκριτές και φαρισαίους. Περί αυτού πρόκειται. Και μία ακόμα απόδειξη της υποκρισίας και του φαρισαϊσμού τους είναι αυτό το οποίο συμβαίνει τις τελευταίες μέρες στο site του Υπουργείου Παιδείας. Να σας ενημερώσω λοιπόν, στο site του Υπουργείου Παιδείας αλλά και στις σελίδες όλων σχεδόν των πανεπιστημίων υπάρχει μία άθλια ανακοίνωση. Υπάρχει μία άθλια ανακοίνωση σχετικά με προκήρυξη υποτροφιών για Έλληνες, λέει, υπηκόους από την πρεσβεία του Ισραήλ για σπουδές, λέει, στα Ισραηλινά πανεπιστημιακά ιδρύματα. Δηλαδή, την ώρα που αυτό το κράτος δολοφόνος, την ώρα που αυτό το κράτος γενοκτόνος, την ώρα που αυτό το κράτος διεθνής πειρατής και απαγωγέας δολοφονεί δεκάδες χιλιάδες Παλαιστίνιους, ανάμεσά τους χιλιάδες γυναίκες και παιδιά. Οι ίδιοι έχουν παραδεχτεί ότι το 83% των δολοφονημένων στη Γάζα είναι άμαχος πληθυσμός. Την ώρα που συνεχίζει να διεξάγει αυτή τη γενοκτονία στη Γάζα, την ώρα που βομβαρδίζει και αιματοκυλεί με τις πλάτες των Αμερικάνων και του ΝΑΤΟ ολόκληρη τη Μέση Ανατολή, το Υπουργείο Παιδείας της Ελλάδας τολμά να στέλνει σε όλα τα ΑΕΗ της χώρας κάλεσμα για να διεκδικήσουν φοιτητές και ερευνητές χρηματοδότηση από τους δολοφόνους. Δηλαδή, τι κάνει η Ελλάδα? Για μια ακόμα φορά η Ελλάδα γίνεται το έδαφος έτσι ώστε να ξεπληθεί από τα ποτάμια του αίματος το κράτος δολοφόνος του Ισραήλ. Αυτό είναι το Ισραήλ και αυτή είναι η κυβέρνηση όνειδος, η κυβέρνηση του Μητσοτάκη.

0: Α, ναι, και μην το ξεχάσω. Ο Μητσοτάκης, ο Δένδιας, ο οποίος μας έχει μιλήσει και για την κουλτούρα των φερέτρων. Ε. Αυτό το πανηγυρίζον είδος για τη δεύτερη θέση του Ισραήλ στη Eurovision. Αυτό το είδος που λέγεται Γεωργιάδης. Ο πρώην, επαναλαμβάνω, διαφημιστής του ναζιστικού εμετού του Ναζί του Πλεύρη για τους Εβραίους. Αυτός ο οποίος τώρα κάθε τρεις και λίγο γλύφει το Ισραήλ, γιατί τέτοιοι είναι αυτοί, τέτοιοι είναι. Μας λένε ότι δεν υπάρχει τίποτα σημαντικότερο σε αυτή τη ζωή από τι? Από την ελεύθερη ναυσιπλοεία. Έτσι δεν λένε? Δεν υπάρχει τίποτα σημαντικότερο από την ελεύθερη ναυσιπλοεία. Μάλιστα, ο Μητσοτάκης είχε πάει πέρυσι από το Βήμα του ΟΗΕ και έκανε ολόκληρη ομιλία τότε για το πώς η Ελλάδα τοποθετείται υπέρ της ελεύθερης ναυσιπλοείας. Τώρα, στο πόλεμο στη Μέση Ανατολή, μας έχουν βάλει μέχρι το λαιμό σε αυτό το μακελιό, στο όνομα της ελεύθερης ναυσιπλοείας. Μας έχουν βυθίσει μέχρι το λαιμό στον πόλεμο στη Μέση Ανατολή. Γιατί πρέπει να διατηρηθεί η ελεύθερη ναυσιπλοεία. Ποιον? Των εφοπλιστών, βεβαίως. Κλείνει παρένθεση. Αλλά ένας από τους μεγαλύτερους πειρατές και στη θάλασσα, ένας από τους μεγαλύτερους εγκληματίες και στη θάλασσα είναι το Ισραήλ. Είναι το Ισραήλ που προχτές προχώρησε σε αυτό το νέο ρεσάλτο ενάντια στο στολίσκο αλληλεγγύης στη Γάζα, που πριν μερικές εβδομάδες το είχε κάνει ανοιχτά της Κρήτης, που πέρυσι το είχε κάνει ανοιχτά της Μάλτας. Ένας λοιπόν από τους μεγαλύτερους εγκληματίες και στη θάλασσα είναι το Ισραήλ. Επίσης, ένας από τους μεγαλύτερους εγκληματίες και στη θάλασσα είναι οι Αμερικάνοι, είναι οι Ηνωμένες Πολιτείες, που έχουν θέσει και σε ναυτικό αποκλεισμό την Κούβα. Αλήθεια. Πότε ο Μητσοτάκης θα στείλει τον Κίμωνα? Πότε θα στείλει τον Κίμωνα να προστατέψει την ελεύθερη ναυσιπλοεία από τους σιωνιστές γενοκτόνους και από τους αμερικανοτραμπούκους φίλους του? Πότε θα τον στείλει?
1: Real FM.
2: Ώρα να κλείσετε τις καλοκαιρινές σας διακοπές με κάρτες bonus της Alpha Bank, εξαργυρώνοντας με τους μισούς bonus πόντους σε 14 επιλεγμένους συνεργάτες του προγράμματος.
3: Το καλοκαίρι είναι κοντά. Θα κλείσουμε διακοπές.
4: Μισό.
3: Έχει προετοιμασία. Αεροπλάνα, πλοία, διαμονή, αυτοκίνητα.
4: Μισό.
3: Πάλι μισό.
4: Μισό. Να φέρω την bonus κάρτα μου της Alpha Bank να κλείσουμε και να το ζήσουμε στο full.
5: Το καλοκαίρι είναι κοντά και θα είναι τέλειο. Κλείστε καλοκαιρινές διακοπές με κάρτες bonus της Alpha Bank, εξαργυρώστε μόνο με τους μισούς bonus πόντους και κερδίστε σημαντικές εκπτώσεις σε 14 επιλεγμένους συνεργάτες του προγράμματος. Η προσφορά ισχύει έως 31 Μαΐου. Μάθετε περισσότερα στο alpha.gr / bonus.
2: Στις 11 το πρωί, ο Real FM 97,8 υποδέχεται την Άλκηστη Πρωτοψάλτη και τον Νίκο Πορτοκάλογλου για μια ξεχωριστή συνέντευξη στον Νίκο Χατζηνικολάου.

0: τραγούδι. Ναι. Για πάμε.
1: Τζάμπο ιδέα. Μου καρφώθη και δεν βγαίνει. Τζάμπο ιδέα.
0: Κυριακή, γιορτή και σχόλη. Ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω και αμέσως θα το πράξω. Μα γλιστράω, κάνω κέλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φιλαρύπα και τα τζάμπο όλα λίμπα. Και τώρα, καμιά ιδέα.

0: Τζάμπο Ιδέα.
1: Σας βάλαμε Τζάμπο Ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο ijambo.gr.
2: Για να μην φας πόρτα εσύ και η επιχείρησή σου, πας. Για πιστοποίηση, εκεί πας. Πας. Φορέας πιστοποίησης φυσικών προσώπων και επιχειρήσεων. Για πληροφορίες, επισκεφτείτε το pas.edu.gr ή καλέστε στο 210-4933-538.
3: Τι σημαίνει να έχεις πιο πολύ κάθε μέρα? Σημαίνει να έχεις το Ion UT με πιο πολύ design ιταλικής υπογραφής, πιο πολύ αυτονομία έως 430 χιλιόμετρα και μόνο από 22.400 ευρώ με το πρόγραμμα Κινούμε Ηλεκτρικά 3. Κλείσε ένα Ion UT Test Drive σήμερα. Ion. Tomorrow feels human.
4: Ο φούρνος έψησε τέλεια το κέικ. Το είδες με InstaView χωρίς άνοιγμα πόρτας και καθάρισε μόνος του με Easy Clean. Οι εστίες έβρασαν σε δευτερόλεπτα με ασφάλεια, ο απορροφητήρας κράτησε την ατμόσφαιρα καθαρή, ο φούρνος μικροκυμάτων ζέστανε με φωνητική εντολή και εσύ, χωρίς να κουραστείς, έκανες το σπουδαιότερο. Επέλεξες ενδυχιζόμενες συσκευές LG με τεχνολογία ThinQ. LG. Life's good.
5: Πού είναι, τώρα εδώ ήτανε! Μια φορά έγραψα αριθμό σε χαρτάκι και δεν το βρίσκω! Εσύ, πού είναι τώρα αυτό το πράγμα?
6: Γύρισε στον κόσμο ανάποδα, μέχρι να βρεις νοσηλευτή κατοίκων. instahealth.gr και βρήκες την ειδικότητα που ψάχνεις άμεσα, εύκολα και οικονομικά στη νούμερο 1 πλατφόρμα πιστοποιημένων επαγγελματιών υγείας στην Ελλάδα για κατοίκον νοσηλεία. instahealth.gr, η ευκολία στην κατοίκον φροντίδα.
7: Βρε αγάπη μου! Πόσο ωραία μέρα έχει!
8: Έλεος πια με το αυτοκίνητο!
9: Πάλι hot dog! Φάγαμε και χθες!
8: Επειδή δεν παίρνετε βάρος, δεν σημαίνει ότι είναι κυγινό!
10: Λενάκι μου, δεν τρώμε γλυκά τέτοια ώρα!
11: Από σήμερα αποκτούμε υγιεινές συνήθειες. Δωρεάν υπηρεσία τηλεσυμβουλευτικής με διατροφολόγο, ψυχολόγο και ομάδα ειδικών για παιδιά που αντιμετωπίζουν προβλήματα υπερβαρότητας και παχυσαρκίας από το Υπουργείο Υγείας και την UNICEF. Ενημερωθείτε στο παχυσαρκίακαιπαιδι.gov.gr ή στο 210-9549-470. Εθνική δράση κατά της παιδικής παχυσαρκίας. Για τα παιδιά, γινόμαστε ασπίδα. Το πρόγραμμα υλοποιείται από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία.

0: με την UNICEF, Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
1: Θες σίδερο, θες λύσεις για την οικοδομή. Στη Χαλιβουργία Ελλάδος φτιάχνουμε έτοιμους κλωβούς που σε απεγκλωβίζουν. Για να δουλεύεις με ταχύτητα, σταθερή ποιότητα και λύσεις ακριβώς όπως τις θέλεις. Όλη η γκάμα σε σίδερο άμεσα διαθέσιμη για να προχωράς στη δουλειά σου. Χαλιβουργία Ελλάδος. Δούλεψε ελεύθερα.
2: Στο αυτοκίνητο, στους 97,8.
3: Στο γραφείο και στο κινητό σου, μέσα από το realplayer.gr.
2: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
4: Τίτλοι ειδήσεων από τον Real FM.
5: Στο μικρόφωνο η Ελένη Κατσαμπέκη. Σε διάβημα διαμαρτυρίας προς το Ισραήλ προχώρησε το Υπουργείο Εξωτερικών για τη μεταχείριση των Ελλήνων που συμμετείχαν στο στολίσκο για τη Γάζα. Τον Ισραηλινό Υπουργό Εθνικής Ασφάλειας επέκρινε και ο Μπένιαμιν Νετανιάχου για το βίντεο που ανάρτησε με ακτιβιστές δεμένους πιστάγκωνα και γονατιστούς. Το τελικό σχέδιο ειρηνευτικής συμφωνίας μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν αναμένεται να ανακοινώσει σύντομα το Πακιστάν. Μεταδίδουν αραβικά μέσα ενημέρωσης. Περισσότερα στο real.gr.
2: Real Traffic. Η κίνηση στους δρόμους.
5: Καθυστερήσεις στην άνοδο της Κηφισίας από Ψυχικό προς Μαρούσι και στο κέντρο της Αθήνας, κυρίως σε Βασιλής Σοφίας και Βασιλέως Κωνσταντίνου.

Οι φίλοι που με ρωτούν για το βίντεο που έλεγα, για αυτό το βίντεο της κτηνοδίας του κράτους γενοκτόνου, το οποίο δημοσιοποίησαν οι ίδιοι οι Ισραηλινοί απέναντι στους αλληλέγγυους, τους πιστάγκωνα δεμένους, τους κακοποιημένους, τους οποίους απήγαγαν από τα διεθνή ύδατα προχτές στην ανοιχτά της Κύπρου. Βρίσκεται στο διαδίκτυο. Ξαναλέω, μπείτε στο site μας, μπείτε στον ημεροδρόμο, θα δείτε ακριβώς για το ποια δημοκρατία της Μέσης Ανατολής, με ποια δημοκρατία σφιχταγκαλιάζεται ο Μητσοτάκης και όλοι οι υπόλοιποι.

0: Λοιπόν, θέλω να πάμε στην τηλεφωνική μας γραμμή. Τον ευχαριστώ πολύ που είναι εδώ μαζί μας και θα μας βοηθήσει για μια ακόμα φορά με την αναλυτική σκέψη του. Είναι ο καθηγητής των Ευρωπαϊκών Θεμάτων και αναλυτής διεθνών ζητημάτων, ο κύριος Γιώργος Φίλης. Κύριε Φίλη, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα, κύριε Μπογιόπουλε. Καλησπέρα, φίλες και φίλους. Ευχαριστώ για την πρόσκληση.
0: Έχουμε την προσπάθεια, την επιχείρηση, την αναμενόμενη θεσμοθέτηση της περίφημης γαλάζιας πατρίδας από την τουρκική πλευρά, που θα έλεγε κανείς ότι είναι μια υπόθεση η οποία συνδέεται με τον ευρύτερο τρόπο με τον οποίο η Άγκυρα αντιλαμβάνεται το ρόλο της στην περιοχή. Μην αναφέρομαι μόνο στο Αιγαίο, από Μαύρη Θάλασσα έως Ανατολική Μεσόγειο. Και βεβαίως εδώ πια έχουμε την ανοιχτή αμφισβήτηση, μιλάμε από γκρίζες ζώνες στο Αιγαίο και την αμφισβήτηση της κυριαρχίας σε ελληνικά νησιά μέχρι τη ΑΟΣ και τα όρια των χωρικών υδάτων. Πού πάει το πράγμα, τι βλέπετε?
1: Πολύ σωστά το τοποθετείτε. Κοιτάξτε, για να καταλάβουν με απλά λόγια οι φίλες και οι φίλοι, η Τουρκία από το 1996 με το που πέρασε την απόφαση της Βουλής για το Casus Belli, το επωνομαζόμενο, συμπληρώνονται 30 χρόνια τώρα, επί της ουσίας μας είπε ότι μας αποτρέπει από το να αυξήσουμε την εθνική μας κυριαρχία από τα 6 στα 12 ναυτικά μίλια, κάτι το οποίο προβλέπεται από το Διεθνές Δίκαιο. Έρχεται λοιπόν τώρα μετά από 30 χρόνια αυτό το νομοθέτημα, το οποίο προφανέστατα πρέπει να δούμε τι ακριβώς είναι, γιατί ακόμα δεν έχει περάσει, διαρροές έχουμε μέχρι στιγμής, αλλά είναι ξεκάθαρο ότι θα κινείται στις συγκεκριμένες γραμμές τις οποίες παρουσιάζουν αυτή τη στιγμή οι Τούρκοι. Το οποίο το νομοθέτημα αυτό, κύριε Μπογιόπουλε, λέει επί της ουσίας είναι ένα δεύτερο casus belli, στο οποίο σου λέει: OK, οι Έλληνες, έχετε casus belli εάν αυξήσετε από τα 6 σε 12 ναυτικά μίλια τα χωρικά σας ύδατα. Αλλά και εμείς τώρα δεν μπορείτε, πέραν των χωρικών υδάτων τα οποία έχετε, τα οποία δεν μπορείτε να αυξήσετε, δεν υπάρχει τίποτα τα οποία να δικαιούστε ως κυριαρχικά δικαιώματα πέραν των 6 ναυτικών μιλίων. Δηλαδή, επί της ουσίας, μας κάνουν ένα casus belli, κύριε Μπογιόπουλε, για τα κυριαρχικά μας δικαιώματα. Δηλαδή, μας έχουν ένα casus belli για την εθνική μας κυριαρχία και σου λέει δεν θα πας από τα 6 στα 12, και μετά σου λέει OK, και μετά από εκεί που είναι τα χωρικά σου ύδατα, όπου υπάρχουν οι συνορεύουσες ζώνες κτλ., δεν υπάρχει τίποτα δικό σου. Άρα λοιπόν, καταλαβαίνετε ότι επί της ουσίας, άμα το δούμε, μας λένε ότι τα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου είναι απλά νησίδες Ελλήνων, όπου έχουν 6 ναυτικά μίλια χωρικά ύδατα και τίποτα περαιτέρω, και βρίσκονται μέσα σε μια τουρκική λίμνη. Αυτό μας λέει με λίγα λόγια το νομοσχέδιο, ανεξαρτήτως το ποιο θα είναι η ακριβής του τοποθέτηση ή εμπάσχοντας το λεξιλόγιο, η ουσία του πράγματος είναι αυτό.
0: Άρα λοιπόν μιλάμε για μια αναβαθμισμένη
1: ακριβώς
0: πρόκληση
1: κλιμάκωση,
0: και κλιμάκωση ακριβώς.
1: Είναι κάθετη κλιμάκωση και είναι του αυτού επίπεδου, για να μην μπούμε παραπάνω πλέον, του Casus Belli του 1996. Είναι ξεκάθαρο αυτό και θα το δούμε πάρα πολύ σύντομα. Γιατί όπως καταλαβαίνετε, κύριε Μπογιόπουλε, ο Τούρκος μετά όταν θα πας εσύ υποτίθεται να συζητήσεις μαζί του, θα σου λέει ότι είναι, ξέρετε, έχω νομοθεσία, είναι εσωτερικό δίκαιο, δεν έχω καμία πλειοψηφία ή καμία δυνατότητα να το αλλάξω, άρα θα μιλάω με βάση το συγκεκριμένο νομοσχέδιο και τη συγκεκριμένη πραγματικότητα, την οποία προφανώς είναι για τον ίδιο, δεν είναι για το διεθνές δίκαιο, ούτε είναι για τη διεθνή, να το πω έτσι, ένομο τάξη. Αλλά όπως καταλαβαίνετε, εάν αυτό δεν αναιρεθεί ή καταρριφθεί επί του πεδίου, πολύ απλά θα αρχίσει να ισχύει. Και καταλαβαίνετε τι ζητήματα θα ανακύψουν από εκεί και ύστερα.
0: Πείτε μου, κύριε Φίλη, ότι αυτό εξελίσσεται σε συνθήκες που έχουμε ένα γενικευμένο μακελιό και μάλιστα
1: ακριβώς
0: σε δύο πεδία. Η Ουκρανία συνεχίζει να φλέγεται 4 χρόνια τώρα. Ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή, η γενοκτονία βεβαίως στην Παλαιστίνη, μην ξεχνιόμαστε, ότι αυτό συμβαίνει σε αυτές τις συνθήκες.
1: Ναι.
0: Τι επιπλέον παράγοντες, τι παράγοντες προστίθενται εδώ?
1: Ακούστε, και θα συμπληρώσω εγώ ότι το επόμενο χρονικό διάστημα θα δούμε επανέναρξη χτυπημάτων στο Ιράν. Αλλά αυτό μένει να το δούμε.
0: Mm-hmm.
1: Λοιπόν, κοιτάξτε, είναι στην εποχή που εσείς είστε πολύ καλός γνώστης ιστορίας. Θα καταλαβαίνουμε ότι είναι μια περίοδος που ζούμε, στην οποία μεταβάλλεται το διεθνές σύστημα. Γίνεται δηλαδή μια ανακατανομή ισχύως και δυνάμεων. Επί 30 χρόνια από την πτώση της Σοβιετικής Ένωσης, κύριε Μπογιόπουλε, και μετά ανακατευόταν και μαγειρευόταν για να βρεθεί μια νέα ισορροπία. Αυτά τα 10 χρόνια της δεκαετίας του 90 που ονομάσαμε ως μονοπολική στιγμή των Ηνωμένων Πολιτειών ήταν απλά μια έκφανση της μετατροπής και μετάλλαξης του συστήματος. Δεν ήταν σταθεροποιημένο το σύστημα. Μετά την παγκόσμια οικονομική κρίση, όπου ανεδύθη σε όλο το μεγαλείο, εν πάση περιπτώσει, πλέον ως μια νέα δύναμη, υπερδύναμη Κίνα, φαίνεται λοιπόν ότι είμαστε στη φάση όπου έχουμε μια αυτοκρατορία, να το πω έτσι, η οποία προσπαθεί να κρατήσει τα σκύπτρα, μια αναδυόμενη δύναμη ακριβώς στα πλαίσια της παγίδας του Κιδίδη, όπως είπε ο κύριος Ζή, και πολλοί και άλλες δυνάμεις, όπως είναι η Ρωσία, αλλά και άλλες μεγάλες περιφερειακές δυνάμεις, οι οποίες θεωρούν ότι πρέπει να αλλάξουν οι συνθήκες στα σύνορα και να αντικατοπτρίζει νέα πραγματικότητα την ισχύ την οποία αυτές, προσοχή, θεωρούν ότι έχουν. Η Τουρκία λοιπόν είναι μία από αυτές τις χώρες. Η περίοδος αυτή είναι η πλέον επικίνδυνη στις διεθνείς σχέσεις μετά το τέλος του Δευτέρου Παγκοσμίου, μετά το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, γιατί ακριβώς θα φτιαχτεί μία νέα πραγματικότητα, θα δημιουργηθεί για τα επόμενα 50, 60, 70 χρόνια. Άρα λοιπόν σε αυτή την περίοδο υπάρχουν εντάσεις, υπάρχει ανακατανομή ισχύως και φυσικά όλο αυτό, όπως καταλαβαίνετε, εγγράφεται επισήμως με μια δυνητική αλλαγή συνόρων, όπως βλέπουμε να συμβαίνει σίγουρα στην Ουκρανία με τον ένα ή τον άλλο τρόπο, και θα δούμε τι θα γίνει και στη Μέση Ανατολή.
0: Είπατε για την ιστορία και πάει το μυαλό μου σε αυτό το οποίο μας είχε προετοιμάσει, μας είχε προειδεάσει ο Γκράμσι. Βέβαια οι συγκερινοί του δεν το είχαν καταλάβει, ότι η μάχη του παλιού με το καινούργιο φέρνει στην επιφάνεια μια σειρά με οξύτατο τρόπο παθολογικά φαινόμενα. Και αυτό που έφερε την εποχή του Γκράμσι ήταν ο φασισμός και ο Δεύτερος Παγκόσμιος Πόλεμος.
1: Ναι,
0: σε τέτοια
1: ναι.
0: φάση είμαστε.
1: Σε αυτή τη φάση είμαστε. Δυστυχώς, κύριε Μπογιόπουλε, είμαστε στη φάση όπου βλέπετε τώρα, δεν θεωρώ ότι θα είναι ο πόλεμος, θα βασίζεται, να το πω έτσι, σε ιδεολογικά, να το πω έτσι, με κοινωνικά, μόνο σε κοινωνικές παραμέτρους. Βλέπετε ότι ο πόλεμος σιγά σιγά αρχίζει και παίρνει περισσότερο τη μορφή ενός πολέμου δυστυχώς πολιτισμών. Δηλαδή έχει περισσότερο δίκιο αυτή τη στιγμή ο Χάντικτον με αυτό που είχε γράψει το 1992 παρά κάποιος άλλος, αν θέλετε την άποψή μου. Δηλαδή βλέπετε, ας πούμε, ότι ο κ. Ρούμπιο όταν ξεκίνησε ο πόλεμος στο Ιράν είπε ότι πολεμάμε με τους οπαδούς του Μαχντί, δηλαδή του επερχόμενου, να το πω έτσι, μεσία των
0: εδώ θα, δεν θα με βρείτε τόσο σύμφωνο, αλλά θα τα κουβεντιάσουμε από κοντά αυτά, γιατί ξέρετε ο πολιτισμός δεν εμποδίζει τους Αμερικάνους να στρώνουν κόκκινο χαλί στους Σαουδάραβες, οι οποίοι επίσης είναι μουσουλμάνοι.
1: Γι' αυτό είπα, δεν είναι απολύτως κοινωνικό, έτσι, οικονομικό, γιατί είπα, πρόσεξα τι είπα. Είναι όμως, παίρνει όμως και μορφή έως και πολιτισμική. Αυτό
0: θα έλεγε κανείς ότι αξιοποιείται όλο αυτό.
1: Ναι,
0: δηλαδή, όπως αξιοποιείται η θρησκεία για να κάνουν οι σταυροφόροι αυτά τα οποία έκαναν,
1: ναι.
0: έτσι ακριβώς αξιοποιείται.
1: Είμαστε σε αυτή τη φάση, είμαστε. Δυστυχώς, κύριε Μπογιόπουλε, και εδώ πρέπει να επιβιώσουμε. Αυτό είναι το σημαντικό.
0: Πείτε μου την εκτίμησή σας. Είπατε για το Ιράν. Είμαστε σε αυτές τις αλλοπρόσαλες, συνεχόμενα αλλοπρόσαλες δηλώσεις του Τραμπ, οι οποίες εκείνο που αναδύουν είναι τη δυσκολία τελικά των Αμερικάνων να φτάσουν σε τέλος, εκείνο που δεν ξέρω ποιο θεωρούσαν ότι είναι τέλος. Αλλά
1: ναι.
0: Εκτιμάτε ότι πάμε σε νέα κλιμάκωση?
1: Ναι, προετοιμάζονται, αφού μεταφέρουν δυνάμεις, κύριε Μπογιόπουλε. Είναι δηλαδή, άμα μιλήσει κάποιος με στρατιωτικό, και επειδή το έχω κάνει με στρατηγικούς οι οποίοι έχουν εικόνα του χώρου, έτσι, δεν είναι απλά κάποιος απόστρατος. Έχω μιλήσει με ανθρώπους οι οποίοι είναι, βασικώς έχουν εικόνα, live, να το πω έτσι, ζωντανή, το τι γίνεται. Αν εξαιρέσεις, αν βγάλεις δηλαδή αποστηρώσεις το τι βλέπεις σε σχέση με αυτά που ακούς, τα tweet, τα retweet και το τι λέμε και το τι δεν λέμε, η πραγματικότητα λέει ότι αυτή τη στιγμή γίνεται συγκέντρωση δυνάμεων για επιχειρήσεις υψηλής έντασης και σχετικά μεγάλης χρονικής διάρκειας. Άρα θεωρώ ότι σίγουρα δεν έχει πάρει ο κ. Τραμπ αυτό που θα ήθελε από εκεί. Οι Ισραηλινοί σίγουρα, 100% οι Ισραηλινοί δεν έχουν πάρει αυτό το οποίο θέλουν από εκεί, και φυσικά δεν μπορεί να μείνει και η κατάσταση ως έχει ούτε για το ίδιο το Ιράν. Άρα θεωρώ ότι θα πάμε σε κάποιο τύπου προσπάθεια επίλυσης αυτού του γορδίου δεσμού, που δυστυχώς, όπως καταλαβαίνετε από την ιστορία, αυτό δεν λύνεται έτσι όπως είναι, αλλά κόβεται. Τώρα θα δούμε αυτό το κόψιμο ποιον θα επηρεάσει θετικά ή αρνητικά.
0: Κύριε Φίλη, θέλω να ευχαριστήσω θερμά για την επικοινωνία που είχαμε.
1: Να είστε,
0: να είστε καλά.
1: Καλά,
0: ευχαριστώ πολύ.
1: Καλό σας απόγευμα, γεια σας.
2: Real FM. Τάκης και Μπούπης. Μπούπη, φέρε το λουρί.
3: Πάμε να δούμε σπίτια.
4: Ναι, καλά. Στον κτηνίατρο θα πάμε.
3: Όχι, βρε. Πήραμε την προέγκριση στεγαστικού από την Εθνική.
4: Με δουλεύεις, αφού προχτές κάναμε την αίτηση.
3: Μα έτσι γίνεται στην Εθνική. Σε 48 ώρες από την υποβολή της αίτησης έχεις προέγκριση και σε 48 ώρες από την υπογραφή της σύμβασης έχεις τα χρήματα. Απλά και ανθρώπινα.
4: Τάκη, έτσι και μου λες ψέματα. Και πάμε κτηνίατρο. 48 θα είναι η ώρα.
3: Μπούμπι, πώς μιλάς έτσι? Είμαστε στον αέρα. Να πέσει το τζίγκλι, παρακαλώ.
2: Τάκης και Μπούμπις.
3: Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Πληροφορίες στο nbg.gr.
5: Τι έπαθες?
6: Έσπασα το τζάμι της μπαλκονόπορτας. Τώρα πρέπει να παίρνω τηλέφωνο, να έρχονται μάστορες στο σπίτι να μετρήσουν, να φύγουν, να ξανάρθουν. Πότε θα βρω χρόνο για όλα αυτά?
5: Ταυτότητα έχεις?
6: Τι, θα χρειαστώ και ταυτότητα? Στην ταυτότητα είμαι 15 χρονών. Θα πρέπει να βγάλω καινούρια.
5: Του κουφώματος λέω. LVL Window ID έχεις?
6: Έχω.
5: Ωραία, τότε είναι απλό. Σκανάρεις το QR στο κούφωμα και βλέπεις ακριβώς αυτό που χρειάζεσαι. Πιστοποιήσεις, τύπο, διαστάσεις, αλλά και το ιστορικό του από τη μέρα που έχει παραγγελθεί. Εύκολα και γρήγορα με την πρώτη ψηφιακή ταυτότητα κουφώματος στην Ελλάδα.
6: Τέλεια, τώρα μου μένει χρόνος να βγάλω και εγώ νέα ταυτότητα.
7: LVL Window ID. Μία ακόμα καινοτομία από την LVL που αλλάζει τον τρόπο που βλέπεις το σπίτι σου. Δες τη ζωή αλλιώς μέσα από τα συστήματα αλουμινίου LVL.
8: Μικρές επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες, λάβετε θέσεις. ES1 Go!
7: Κάνε την πιο γρήγορη εκκίνηση με το ES1 Go. Γιατί η απλή ενημέρωση της My Data πλέον δεν αρκεί. Η ηλεκτρονική τιμολόγηση γίνεται υποχρεωτική και απαιτεί νέα εφαρμογή. Το ES1 Go εκδίδει και στέλνει αυτόματα ηλεκτρονικά τιμολόγια και δελτία αποστολής σε ΑΑΔΕ και πελάτες, ενημερώνοντας και την εφαρμογή του λογιστή σου. Και με AI για να δουλεύεις έξυπνα και γρήγορα. Ξεκίνα τώρα και κέρδισε έναν χρόνο δωρεάν πάροχο και φοροαπαλλαγές. Μάθε περισσότερα στο es1go.gr. ES1 Go. Με την εγγύηση της Centers of One.
9: Λοιπόν, πάμε να στα 21.
10: Πάμε με αυτή ή με αυτή?
9: Πάμε με αυτή, είναι πιο καινούρια.
10: Ωραία, ωραία. Κάτσε να την αφήσω μια στη βρύση και έρχομαι.
11: Αν έχεις κρεμάσει την μπάλα σου στη βρύση στο ανοιχτό για να παίξεις με άλλη, τότε ξέρεις πως είμαστε από πάντα δίπλα στο μπάσκετ. Παίζουμε στην ίδια ομάδα, σεβόμαστε κάθε σταγόνα. ADAP. Επίσημος χορηγός του EuroLeague Final Four της Αθήνας, presented by Etihad.
12: Το βουνό είναι χαρά, ξεκούραση, ηρεμία, ανάσα δροσερή, μέσα του καλοκαιριού την καύσα. Ζήσε το καλοκαίρι στην ορεινή Ελλάδα, σε πάει ψηλά, ανακάλυψέ την. Υπουργείο Τουρισμού, Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0, με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
13: Hey κύριοι, θέλω αυτοκίνητο που να έχει τα πάντα καλυμμένα.
14: Hertz Leasing.
13: Και σέρβις και τέλη κυκλοφορίας και ασφάλεια.
14: Hertz Leasing.
13: Να εξυπηρετούμε όμως και σε ένα κατάστημα δίπλα μου.
14: Hertz Leasing.
13: Δηλαδή εγώ απλά να οδηγώ και τα υπόλοιπα...
15: Hertz Leasing. Με πλήρες πακέτο υπηρεσιών, miles and bonus μίλια από την Aegean, bonus πόντους με τις κάρτες Alpha Bank Bonus και περισσότερα από 70 σημεία στην Ελλάδα. Hertz Leasing. Πάντα η καλύτερη απόφαση.
16: Μηχανικέ, ξεκινάμε τα μετά στο υπόγειο.
17: Το σκυρόδαμα σήμερα θα περιέχει Penetron Admix της Penetron.
16: Άρα, τέλος οι μεμβράνες και τα μπαλώματα. Στεγανοποίηση από μέσα.
17: Σωστά. Χρόνια χρησιμοποιείται η Penetron στα μεγάλα έργα, παρέχοντας προϊόντα κρυσταλλικής δράσης και για στεγανοποίηση υφιστάμενων κατασκευών. Penetron. Για έργα που αντέχουν στο χρόνο.
18: Εδώ και 50 χρόνια κατασκευάζουμε τις κορυφαίες πόρτες ασφαλείας Σιάμο. Νέοι τρόποι θωράκισης, νέα γενιά κλειδαριών. Πόρτες ασφαλείας Σιάμο. Δεν αντιγράφονται, δεν παραβιάζονται.
19: Αυτή την Κυριακή, τρία περιοδικά με τη Real News. In Style, η Σταματίνα Τσιμτσιλή, η Λί Βούλμαν και η Αϊνόλα Τερζοπούλου σε ένα απολαυστικό τεύχος γεμάτο καλοκαιρινή μόδα και ομορφιά. Μαζί, Drive, ταξιδέψαμε στην Κίνα για να γνωρίσουμε τα ολοκένουργια SUV μιας νέας ανερχόμενης εταιρείας. Ακόμη, μεζόν εδεκορασιών, καλοκαιρινές ιδέες διακόσμησης και design. Και, παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε
20: κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
21: Εσείς ποιον ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε?
22: Ακούω Real FM για την έγκυρη ενημέρωση. Είναι ο αληθινός σταθμός.
21: Αν σας τηλεφωνήσουν και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, απαντήστε τους. Real FM 97,8.

0: Λοιπόν, αυτά τα οποία έγιναν σήμερα στη Βουλή και αυτά τα οποία προμηνύονται για τις επόμενες μέρες είναι πραγματικά ενδιαφέροντα. Πάμε στο Γιώργο Λικουρέτζο, τον συνάδελφό μου. Γιώργο μου, γεια σου.
1: Γεια σου Νίκο, καλησπέρα.
0: Για πες μας.
1: Κοίτα, σήμερα είχαμε προγραμματισμένες δύο συνεδριάσεις της Επιτροπής Θεσμών για το ζήτημα των υποκλοπών. Στην πρώτη θα κατέθεσα, υπήρχε η ακρόαση μάλλον του διοικητή της ΕΕΠ του κυρίου Δεμήρη. Στη δεύτερη η ακρόαση του εισαγγελέα του Αρίου Πάγου του κυρίου Τζαβέλα. Ο κύριος Τζαβέλας νωρίς σήμερα το πρωί με μια επιστολή, την οποία λίγο πολύ την είχε προαναγγείλει ήδη από εχθές μέσω των ρεπορτάζ των συναδέλφων του δικαστικού ρεπορτάζ, είχε πει ότι θα αρνηθεί να εμφανιστεί ενώπιον της Βουλής. Την επιστολή που έχει στείλει σήμερα, επί της ουσίας λέει ότι η διάταξη στον κανονισμό της Βουλής που προβλέπει ακρόαση ανωτάτων δικαστικών λειτουργών από τη Βουλή είναι αντισυνταγματική, καθώς παραβιάζει τη συνταγματική διάκριση των εξουσιών και προσπαθεί να δημιουργήσει μια υπεροχή της Βουλής έναντι της δικαστικής εξουσίας. Παρέθεσε μάλιστα και παλαιότερες αποφάσεις, νομολογία με την οποία δεν είναι παραδεκτή η εμφάνιση ανωτάτων δικαστικών λειτουργών σε επιτροπές της Βουλής και γι' αυτόν τον λόγο αρνήθηκε να εμφανιστεί.
0: Εδώ να ανοίξω μια παρένθεση, ναι, να μας πεις. Αυτό είναι σοβαρό. Έρχεται ανώτατος δικαστικός λειτουργός και λέει ότι ο κανονισμός της Βουλής είναι αντισυνταγματικός.
1: Σωστά, πολύ σωστά. Αυτό είναι στο οποίο, το επιχείρημα στο οποίο καταλήγει ο κύριος Τζαβέλας. Ένας κανονισμός ο οποίος δεν ψηφίστηκε πριν από δύο μήνες. Η συγκεκριμένη διάταξη ισχύει εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Άλλοι δικαστικοί λειτουργοί έχουν εμφανιστεί στο παρελθόν ενώπιον είτε της Επιτροπής Θεσμών είτε ενώπιον Εξεταστικών Επιτροπών. Θυμίζω πάλι για το ζήτημα των υποκλοπών, είχε έρθει η εισαγγελική λειτουργός η οποία επόπτευε την Εθνική Υπηρεσία Πληροφοριών. Προφανώς ο κύριος Τζαβέλα θεωρεί ότι η ανώτατη δικαστική λειτουργή, δηλαδή όπως ο πρόεδρος του ΣΤΕ, ο πρόεδρος του Αρείου Πάγου ή ο εισαγγελέας του Αρείου Πάγου, δεν μπορούν να εμφανίζονται μπροστά στη Βουλή. Το θέμα είναι να δούμε πώς θα αντιδράσει η Βουλή σε αυτό, διότι σήμερα δεν είχαμε αυτό που ακούγαμε χθες, ότι θα ζητηθεί η βία η προσαγωγή του κυρίου Τζαβέλα. Ωστόσο, σύσσωμη αντιπολίτευση χαρακτήρισε απαράδεκτο τον τρόπο με τον οποίο απάντησε ο κύριος Τζαβέλας και απαράδεκτη τη μη εμφανισή του ενώπιον της Βουλής. Μένει να δούμε αν στον κανονισμό της Βουλής, η τροποποίηση του οποίου θα έρθει τους επόμενους μήνες, θα έχουμε κάποια παρέμβαση στη συγκεκριμένη διάταξη.
0: Με τον κύριο επικεφαλή ΣΕΙΠ.
1: Κοίτα, εκεί σε αυτό το σκέλος της συνεδρίασης, αυτό που κυριάρχησε ήταν το ζήτημα του κυρίου Νίκου Ανδρουλάκη, η υπόθεση δηλαδή παρακολούθησής του. Ο πρόεδρος Πασόκ εμφανίστηκε ο ίδιος και πήρε μέρος στη συνεδρίαση. Είχε πάρα πολλούς και έντονους διαλόγους, όπως μαθαίνουμε, με τον κύριο Δεμήρη.
0: Οι οποίοι έγιναν φίλο και φτερό, έτσι.
1: Ακριβώς. Αυτό είναι το δεύτερο σκέλος. Ναι. Ο κύριος Ανδρουλάκης επέμεινε να ρωτά γιατί δεν εφαρμόζεται η απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας, η οποία λέει ότι πρέπει να ενημερωθεί για τους λόγους παρακολούθησής του. Φαίνεται ότι υπήρξε κάποιο, να μην το χαρακτηρίσω επεισόδιο, ένας έντονος διάλογος με τον κύριο Δεμήρη, με τον κύριο Ανδρουλάκη. Να λέει ότι ο κύριος Δεμήρης του είπε ότι δεν έχει δει ποτέ τους λόγους για τους οποίους διατάχθηκε η παρακολούθησή του, διαβεβαιώνοντας όμως ότι υπήρξε σχετικό έγγραφο, ότι υπάρχουν τα πιστήρια και ότι το έγγραφο αυτό παραδόθηκε από την ΕΕΠ στην Ανεξάρτητη Αρχή για τη Διασφάλιση του Απορρίτου της Επικοινωνίας. Αυτός ο διάλογος διέρευσε στα μέσα, παρά το γεγονός ότι πρόκειται για μια κλειστή, για μια απόρριτη συνεδρίαση. Υπήρξαν μετά και βουλευτές οι οποίοι βγήκαν στα κανάλια και αποκάλυψαν τα όσα είχαν γίνει εκεί, προκαλώντας έτσι την παρέμβαση του Προέδρου της Βουλής, του κ. Κακλαμάνη, ο οποίος χαρακτήρισε εντελώς απαράδεκτο αυτό το γεγονός και διέταξε έρευνα από αύριο το πρωί, προκειμένου, αν μπορεί η Επιτροπή Διοντολογίας να φτάσει μέχρι και στα φυσικά πρόσωπα τα οποία διέρευσαν το υλικό, λέγοντας ότι αυτό είναι ξεκάθαρα ποινικό αδίκημα. Τώρα καταλαβαίνεις ότι όλο αυτό είναι ένα πρόγευμα, μια πρόγευση αυτών που έρχονται αύριο και μεθαύριο στη Βουλή. Mm-hmm. Αύριο έχουμε τη συζήτηση για την προανακριτική που έχουν ζητήσει ΠΑΣΟΚ, ΣΥΡΙΖΑ και Νέα Αριστερά. Κατά του κυρίου Λιβανού, του πρώην Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και της Υφυπουργού της κυρίας Αραμπαντζή για το θέμα του ΟΠΕΚΕΠΕ. Νομίζω βέβαια ότι η μεγάλη μάχη είναι να δοθεί την Παρασκευή το πρωί, εκεί που θα ανοίξει η συζήτηση για το επί του αιτήματος.
0: Την οποία προανακριτική για ΟΠΕΚΕΠΕ στην ουσία την έχουν αρνηθεί ήδη από τη Νέα Δημοκρατία, έτσι δεν είναι?
1: Ναι, ναι, όχι, είναι ξεκάθαρο ότι η Νέα Δημοκρατία θα καταψηφίσει, θεωρώντας, εκτιμώντας μάλλον από τη μελέτη των υλικών του υλικού της δικογραφίας, ότι δεν υπάρχει κάτι το οποίο να στοιχειοθετεί ποινικό αδίκημα και με αυτό το επιχείρημα θα την απορρίψει. Αν θες την άποψή μου και προκύπτει από το ρεπορτάζ, νομίζω ότι η Νέα Δημοκρατία από εδώ και πέρα θα σκέφτεται πάρα πολύ να πηγαίνει στην ίδια γραμμή του όχι σε όλα. Και αυτό το λέω διότι οι πληροφορίες από το δικαστικό ρεπορτάζ είναι ότι έρχονται και άλλες δικογραφίες για τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Και από εκεί και πέρα έχουμε τη μεγάλη μάχη την Παρασκευή το πρωί επί του αιτήματος του ΠΑΣΟΚ για σύσταση Εξεταστικής Επιτροπής για τις υποκλοπές. Εκεί το ρεπορτάζ λέει ότι η Νέα Δημοκρατία θα μπει στην Ολομέλεια, πιθανότατα με εισηγητή τον κύριο Μάκη Βορύδη, ο οποίος θα επιχειρηματολογήσει γιατί δεν μπορεί να περάσει το αίτημα με 120, αλλά χρειάζεται 151 θετικές ψήφους. Το έχουμε πει στην εκπομπή σου. Η Νέα Δημοκρατία αναμένεται να πει όχι στην εξεταστική και με αυτόν τον τρόπο να μην βρεθούν ούτε 151 θετικές ψήφοι, άρα η εξεταστική να μην γίνει ποτέ.
0: Μάλιστα. Σε ό,τι αφορά τα προηγούμενα που έλεγες, για να το καταλάβουμε, οι ακροατές μας δηλαδή. Ο κύριος διοικητής ΣΕΙΠ είπε σήμερα, με βάση τουλάχιστον τους διαλόγους που έχουν διοχετευτεί προς τα έξω, ότι δεν ξέρει για ποιο λόγο παρακολουθεί το αρχηγός αξιωματικής αντιπολίτευσης.
1: Ακριβώς. Και ότι δεν τον ένιωξε ποτέ να μάθει. Αυτό ήταν, νομίζω, αυτό που ενόχλησε τον κύριο Ανδρουλάκη. Όπως πρέπει να σου πω, ότι βγήκε στους διαδρόμους φωνάζοντας ότι μας κοροϊδεύουν 4 χρόνια. Φαίνεται από το διάλογο που έχει διαρρεύσει ότι ο κύριος Ανδρουλάκης επέμενε να τον ρωτά πώς είναι δυνατόν εσείς διοικητής ΣΕΙΠ να μην ενδιαφερθήκατε για ένα θέμα το οποίο έχει προκαλέσει τέτοιο άλλο, να μην ενδιαφερθείτε να δείτε ποτέ τους λόγους για τους οποίους με παρακολούθησα.
0: Γιώργο, μου σε ευχαριστώ.
1: Γεια σου Νίκο, καλό βράδυ.
2: Real FM. Η Μίρκα Παπακωνσταντίνου στο Ενώπιο Σενοπείο. Η μεγάλη κυρία της υποκριτικής αφηγείται τη σπουδαία διαδρομή της. Οι ρόλοι που άφησαν ιστορία στο θέατρο, στον κινηματογράφο και την τηλεόραση. Και οι συνεργασίες που τη σημάδεψαν, οι αναμνήσεις από τους κορυφαίους σταθμούς της προσωπικής της ζωής, ο έρωτας και τα λάθη. Η Μίρκα Παπακωνσταντίνου ανοίγει την καρδιά της στον Νίκο Χατζηνικολάου στο Ενώπιο Σενοπείο. Αυτή την Πέμπτη, 1/4 πριν από τα μεσάνυχτα, στον Αντένα. Real FM. Η ώρα είναι 8. Πολιτικές εξελίξεις.
3: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
4: Κοινωνία.
2: Οικονομία.
5: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
4: Διεθνείς ειδήσεις.
2: Αθλητικά.
4: Πολιτισμός.
6: Ηθοποιός σημαίνει φως.
2: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
7: Είναι ώρα για την ενημέρωσή σας και ώρα να ζήσετε την εμπειρία της McLaren Mastercard Formula 1 Team με πιστωτικές κάρτες Eurobank Mastercard.
8: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι οι σημαντικότερες ειδήσεις από τον Real FM, στο μικρόφωνο η Ελένη Κατσαμπέκη. Απαράδεκτη χαρακτηρίζει σε διάβημά του το Υπουργείο Εξωτερικών τη συμπεριφορά του Ισραηλινού Υπουργού Εθνικής Ασφαλείας, ο οποίος δημοσίευσε βίντεο με ακτιβιστές του στο Λύσκου για τη Γάζα, γονατισμένους και δεμένους πιστάγκωνα. Η Αθήνα ζητά την άμεση απελευθέρωση των Ελλήνων πολιτών, ενώ έντονα έχουν αντιδράσει και άλλες χώρες, μεταξύ των οποίων η Ιταλία και η Γαλλία. Τη στάση του Υπουργού του επέκρινε και ο Μπένιαμιν Νετανιάχου, αναφέροντας ότι δεν είναι σύμφωνοι με τις αξίες και τα πρότυπα του Ισραήλ. Νέο μήνυμα προς το Ιράν έστειλε ο Ντόναλντ Τραμπ. Το μόνο ερώτημα είναι αν θα τους τελειώσουμε ή αν θα υπογράψουν συμφωνία, δήλωσε την ώρα που αραβικά μέσα ενημέρωσης μεταδίδουν ότι το Πακιστάν θα ανακοινώσει σύντομα το τελικό σχέδιο ειρήνης μεταξύ Ουάσιγκτον και Τεχεράνης. Περισσότερα στο ενικός.gr. Πυρά κατά του Αμερικανού Προέδρου εξαπέλυσαν στο μεταξύ Βλαντιμίρ Πούτιν και Σι Τζινπίνγκ που συναντήθηκαν στο Πεκίνο. Σε κοινό ανακοινωθέν αναφέρουν ότι ο κόσμος κινδυνεύει με επιστροφή στο νόμο της ζούγκλας και καταδικάζουν την επιβολή συμφερόντων στο πνεύμα της αποικιοκρατίας. Ο νέος χάρτης των συγκοινωνιών της Αθήνας ανακοινώνεται αυτή την ώρα σε εκδήλωση του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών παρουσία του Πρωθυπουργού. Το σχέδιο περιλαμβάνει μεταξύ άλλων την επέκταση του μετρό, την ανανέωση του στόλου των λεωφορείων και την 24ωρη λειτουργία των δρομολογίων. Στη σύλληψη ενός 23χρονου για συμμετοχή σε εγκληματική ομάδα που διέπρατε τηλεφωνικές απάτες, προχώρησαν οι αρχές στο Ηράκλειο Κρήτης. Με πρόσχημα υποτιθέμενο κίνδυνο διαρροής ηλεκτρικής ενέργειας, κατάφεραν να αποσπάσουν κοσμήματα αξίας άνω των 37.000 ευρώ. Ποινή φυλάκισης 12 μηνών με τριετή αναστολή επιβλήθηκε σε 30χρονο οδηγό, ο οποίος έτρεχε με 209 χιλιόμετρα στην περιφερειακή οδό Θεσσαλονίκης, σε σημείο όπου το ανώτατο όριο ταχύτητας είναι τα 80 χιλιόμετρα την ώρα.
7: Με αγορές άνω των 50 ευρώ με πιστωτικές κάρτες Eurobank Mastercard, μπορείς να ζήσεις το Formula 1 Pirelli Hot Lap Experience.
9: Γιατρέ μου.
10: Πείτε μου.
9: Τελευταία, κάθε φορά που αγοράζω κάτι, ακούω έναν ήχο. Να, κάπως έτσι.
10: Μάλιστα.
9: Πάω στο σούπερ μάρκετ. Αγοράζω εισιτήρια για κουφονίσια. Τι είναι αυτό?
10: Αυτό είναι ο κόσμος της McLaren Mastercard Formula 1 Team που σε καλεί να τον ζήσεις. Γιατί τώρα οι συναλλαγές σου από 50 ευρώ με πιστωτικές κάρτες Eurobank Mastercard σε βάζουν στην κλήρωση για να ζήσεις μια αποκλειστική εμπειρία στο Silverstone, αλλά και το μοναδικό Formula 1 Pirelli Hot Lap Experience σε ένα McLaren Supercar. Αφορά αγορές έως 10 Ιουνίου 2026. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Eurobank.
2: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
8: Κανονικά θα διεξαχθεί στις 7 Ιουνίου στο Παγκρίτιο Στάδιο του Ηρακλείου το φιλικό παιχνίδι της εθνικής μας ομάδας ποδοσφαίρου με την Ιταλία. Αρκετά νέα πρόσωπα θα παρατάξει η Ιταλική ομάδα που δεν κατάφερε να προκριθεί στο Μουντιάλ. Περισσότερα στο φιλάθλος.gr.
2: Real Weather.
8: Άστατος καιρός αύριο στο μεγαλύτερο τμήμα της χώρας, ανεμιβόρη έως 6 μποφόρ. Βροχές από το μεσημέρι σε Αττική και Θεσσαλονίκη με τη μέγιστη θερμοκρασία στους 27 και 26 βαθμούς Κελσίου αντίστοιχα.
2: Real FM Jumbo. Άνοιξη. Τι υπέροχη μέρα για τραγούδι. Ναι.

γιορτή και σχόλη. Ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω και αμέσως θα το πράξω. Μα γλιστράω, κάνω γκέλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φιλαρίπα και τα τζάμπο όλα λίπα. Και τώρα

0: Τζάμπο Ιδέα.
1: Σας βάλαμε Τζάμπο Ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο ijambo.gr.
2: Στο παγκόσμιο πρωτάθλημα του Χάλιβα υπάρχει ένας ισχυρός παίκτης με ελληνική καρδιά και βλέμμα ψηλά. Σιδενόρ. Κάνει δυνατό παιχνίδι με χάλιβα οπλισμού SD, πιστοποιημένο για κάθε σύγχρονο κατασκευαστικό έργο. Πρωτοπορεί και στηρίζει βιώσιμα κτίρια. Είναι πρωταθλητής. Νούμερο 1 παραγωγός και ανακυκλωτής χάλιβα στην νοτιοανατολική Ευρώπη. Σιδενόρ. Στηρίζουμε το σήμερα, χτίζουμε το αύριο.
3: Hey, κύριε, θέλω αυτοκίνητο που να έχει τα πάντα καλυμμένα.
4: Hertz Leasing.
3: Και σέρβις και τέλη κυκλοφορίας και ασφάλεια.
4: Hertz Leasing.
3: Να εξυπηρετούμε όμως και σε ένα κατάστημα δίπλα μου.
4: Hertz Leasing.
3: Δηλαδή εγώ απλά να οδηγώ και τα υπόλοιπα.
5: Hertz Leasing. Με πλήρες πακέτο υπηρεσιών, miles and bonus μίλια από την Aegean, bonus πόντους με τις κάρτες Alpha Bank Bonus και περισσότερα από 70 σημεία στην Ελλάδα. Hertz Leasing. Πάντα η καλύτερη απόφαση.
6: Αγάπη, για το σινεμά, να μας κλείσω θέση πίσω-πίσω, κοντά στην έξοδο.
7: Όχι.
6: Όχι.
7: Όχι, αυτή τη φορά θα δω το έργο αλλιώς. Κλείσε μας θέση στο κέντρο.
8: Ήρθε η ώρα να αλλάξεις θέση απέναντι στα ιδιοπαθή φλεγμονώδη νοσήματα του εντέρου. Μίλα με τον γιατρό σου, ενημερώσου για τους αποτελεσματικούς τρόπους αντιμετώπισης των ύφνε και ζήσε χωρίς συμβιβασμούς. Μια καμπάνια ενημέρωσης της Johnson & Johnson Innovative Medicine υπό την αιγίδα του Συλλόγου Ατόμων με Νόσο του Κρόν και Ελκώδη Κολίτιδα Ελλάδας.
9: Βάζω τις προάλλες το χέρι στην τσέπη να πληρώσω και τι να δω.
10: Μήπως λεφτά.
9: Τα λες και λεφτά.
10: Από πού ακούστηκε αυτό?
9: Τι σου λέω τόση ώρα? Από την τσέπη μου!
11: Όταν έχετε The EMA Rewards Coupons, έχετε το κέρδος στο τσεπάκι σας. Μπείτε τώρα στην ενότητα The EMA Rewards Coupons στο MyDay, εξαργυρώστε αμέσως τα κουπόνια σας και κερδίστε κουπόνι 10 ευρώ για παραγγελίες από το eFood, 20% έκπτωση στη Ferry Scanner σε κρατήσεις ακτοπλοϊκών, 20% έκπτωση στο About You και βρείτε εκατοντάδες ακόμα εκπτώσεις και προσφορές. MyDay, My Way, ο δικός σου τρόπος και με την επιβράβευση. ΔΕΗ, ένα με το μέλλον. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Περισσότερες πληροφορίες στο dei.gr.

0: Καλησπέρα, καλησπέρα σε όσους μπήκατε τώρα στη συχνότητα δεύτερη ώρα της εκπομπής Real FM 97 και 8 στην Αθήνα. Ο Γιώργος Νταβαρίνος είναι στη ρύθμιση του ήχου. Η Βάσια Κούτρα στο τηλεφωνικό κέντρο στο 211-200-8200. Με email η επικοινωνία μας στη διεύθυνση studio@realfm.gr. Νίκος Μπογιόπουλος στα μικρόφωνα του Real FM. Θα είμαστε μαζί μέχρι τις 9. Και ήταν πριν από δύο χρόνια, ήταν 1η Απρίλη του 2024. Μακάρι να ήταν πρωταπριλιάτικο ψέμα, αλλά δεν ήταν. Ένα νεαρό κορίτσι, η χαρά της ζωής, δολοφονήθηκε έξω από τα σκαλοπάτια ενός αστυνομικού τμήματος. Μιλάμε για το αστυνομικό τμήμα των Αγίων Αναργύρων. Δολοφονήθηκε η Κυριακή Γρίβα. Θέλω να πάμε στην τηλεφωνική μας γραμμή. Είναι μαζί μας η κυρία Ελένη Μαζαράκη, είναι δικηγόρος του πατέρα της Κυριακής Γρίβα. Κυρία Μαζαράκη, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα σας, κύριε Πογιόπουλε, και ευχαριστώ και για την πρόσκληση.
0: Να είστε καλά.
1: Έχουμε, είστε καλά και εσείς,
0: έχουμε την εξέλιξη με την πρόταση.
1: Εισαγγελική πρόταση.
0: Για πείτε μας, περί τίνος πρόκειται.
1: Μάλιστα. Εξεδόθη πριν δύο μέρες η εισαγγελική πρόταση, με την οποία η κυρία Εισαγγελέας προτείνει την παραπομπή στο μεικτό ορκωτό δικαστήριο των τεσσάρων αστυνομικών που εμπλέκονται στον φόνο της Κυριακής. Τους αποδίδεται κακουργηματική παράβαση, κακουργηματικό αδίκημα και δι' η θανατηφόρος έκθεση, δηλαδή ότι άφησαν την Κυριακή αβοήθητη, χωρίς να κάνουν το καθήκον τους, με συνέπεια να επέλθει ο φόνος της Κυριακής. Δηλαδή εκείνο το βράδυ που το κορίτσι πήγε, τους είπε ότι εγώ απειλούμαι από τον πρώην σύντροφό μου, πιστεύω ότι πάλι θα είναι έξω από το σπίτι μου όπως έγινε και χθες, τους είπε 31 Μαρτίου του 2024, και αντί εκείνοι να φροντίσουν, να πάρουν κάθε μέτρο, να συντάξουν δικογραφία, να την πάνε με περιπολικό στο σπίτι, να εφαρμόσουν τον νόμο και τις διατάξεις για την ενδοοικογενειακή βία, δεν έκαναν τίποτα. Ούτε καν πήραν τα στοιχεία του κοριτσιού, ούτε καν ζήτησαν τα στοιχεία του πρώην συντρόφου. Δεν έκαναν τίποτα. Της είπανε πάρε τηλέφωνο το 100 για να σου στείλουν περιπολικό. Αν είναι δυνατόν, ενώ ήταν στο αστυνομικό τμήμα. Και αποτέλεσμα αυτού φυσικά που την διώξανε στα 5 λεπτά που ανέβηκε πάνω η κοπέλα στην αξιωματικό υπηρεσία. Στα επόμενα λεπτά καραδοκούσε ο φωνιάς και την έσφαξε μπροστά τους. Και δεν έκανε τίποτα. Ούτε ο σκοπός ούτε κανένας τους.
0: Μιλάμε, κυρία Μαζαράκη, για την επόπτρια του τμήματος. Την
1: και την αξιωματικό υπηρεσία. Δύο γυναίκες.
0: Τον τηλεφωνητή που είχαμε ακούσει τότε να λέει για τα ταξί. Ότι το
1: περιπολικό δεν είναι ταξί.
0: Και πολύ μιλάμε για αυτόν τον φύλακα του αστυνομικού τμήματος, αυτό το ράθυμο τύπο, ο οποίος ήταν και σε διαδικασία απόταξης, αν θυμάμαι καλά.
1: Ναι, ήταν σε διαδικασία απόταξης για άλλα ποινικά αδικήματα σοβαρά. Και είχε βέβαια, του είχε επιβληθεί ποινή απόταξης από το σώμα. Εν τούτης, εκτελούσε χρέη σκοπό εκείνο το βράδυ που πήγε το άτυχο κορίτσι, που δεν ήταν άτυχο βέβαια. Δεν μπορούμε να τα ρίχνουμε στην τύχη.

0: κατάσταση και να τις παρέχουν κάθε μέτρο, κάθε μέσο για να πάει με ασφάλεια στο σπίτι της. Έπρεπε να την πάει περιπολικό. Υπήρχαν 2 ή 3 περιπολικά εκείνη την ημέρα στο αστυνομικό τμήμα Αγίων Ενεργειρών. Φαίνεται και από το βιντεοληπτικό υλικό. Φαίνονται όλα.
1: Πείτε μου, κυρία Μαζαράκη, επειδή οι συγκεκριμένοι οι οποίοι παραπέμπονται, αν θυμάμαι καλά, τον Νοέμβρη ήταν, τον περασμένο Νοέμβρη είχαν απολογηθεί για αυτή την υπόθεση.
0: Ναι,
1: τι είχαν ισχυριστεί τότε?
0: Περίπου τον Νοέμβριο. Ο ένας ρίχνει τις ευθύνες στον άλλον. Η επόπτρια πολύ περιληπτικά λέει ότι δεν ήμουνα, δεν άκουσα, ότι ήμουνα σε διπλανό γραφείο. Πράγμα αναλυθές, αυτό έχει καταρριφθεί. Η ίδια η συνάδελφός της αξιωματικής υπηρεσίας λέει ότι ήταν παρούσα, το λέει και μία άλλη μάρτυρας, η οδηγός της, από την πρώτη στιγμή, ότι ήταν παρούσες και οι δυο τους και ότι μίλησαν και συνομίλησαν με την Κυριακή, η οποία φυσικά πήγε φοβισμένη. Δεν πάει ένα κορίτσι μετά τη δουλειά που έκανε και τόσο κοπιώδη εργασία στις 10 η ώρα στο αστυνομικό τμήμα έτσι απλά. Πήγε η κοπελά γιατί φοβόταν, απειλήτω. Ήθελε να ζητήσει βοήθεια, προστασία από αυτούς που είναι εντεταλμένοι να κάνουν το καθήκον τους. Αν δεν μας βοηθήσει η αστυνομία, ποιος θα μας βοηθήσει?
1: Ποια είναι η αντίδραση της οικογένειας του πατέρα της Κυριακής μετά από αυτή την εξέλιξη?
0: Νιώθει εν μέρη δικαίωση. Φυσικά ο άνθρωπος δεν μπορεί κάτι άλλο να περιμένει παρά μόνο να αποδοθεί δικαιοσύνη. Και αυτό θέλει, να αποδοθεί δικαιοσύνη και όχι μόνο για τον Φωνιά, ο οποίος σκότωσε την Κυριακή, έτσι όπως το είδαμε όλοι στις κάμερες, αλλά πρέπει να αποδοθεί και η αντίστοιχη ποινή και αυτό που αρμόζει και στους εμπλεκόμενους αστυνομικούς, οι οποίοι αν είχαν κάνει αυτό που τους όριζε ο νόμος, η Κυριακή θα ήταν μαζί μας. Αυτοί δεν έκαναν το απολύτως τίποτα. Και όχι μόνο αυτό, εξακολουθούν οι 2 από τους 4 να υπηρετούν κανονικά στο σώμα της ελληνικής αστυνομίας. Μιλάμε για πειθαρχικές ποινές, χάδι, τίποτα. Αν είναι δυνατόν, έφυγε ένα κορίτσι, δεν έπρεξαν το καθήκον τους, δεν εφάρμοσαν τον νόμο και ανταυτού τους έχουν επιβληθεί πειθαρχικές ποινές, αργίας και κάποια πρόστιμα τα οποία είναι γελία, έτσι αντιλαμβάνεται κανείς. Μόνο τα δικαστικά έξοδα ενός δικαστηρίου πλέον είναι 200 ευρώ και τους επέβαλαν πειθαρχική ποινή 350 και 400 ευρώ.
1: Αυτή ήταν η αξιολόγηση της ευθύνης τους.
0: Αυτή είναι η αξιολόγηση όταν τα πρόστιμα του κώδικα οδικής κυκλοφορίας είναι 700 ευρώ, 800 ευρώ, αν δεν φοράει κανείς ζώνη. Και εδώ αφαιρέθηκε μια ζωή εξαιτίας τους. Εξαιτίας αυτών των ανθρώπων. Και τους επέβαλαν πρόστιμα ύψους 350 ευρώ και μια διαθεσιμότητα για λίγους μήνες. Προειδευόμαστε. Βέβαια, εκκρεμεί και η επανεξέταση της υπόθεσής τους στις 4 Ιουνίου πειθαρχικά στο αρμόδιο δικαστήριο.
1: Μάλιστα.
0: Εκεί πιστεύουμε και ελπίζουμε ότι θα αποδοθεί και εκεί δικαιοσύνη από το Συμβούλιο της Επικρατείας. Αυτοί οι άνθρωποι δεν αξίζουν να είναι στο σώμα της ελληνικής αστυνομίας.
1: Κυρία Μαζαράκη, θέλω να ευχαριστήσω θερμά για την ενημέρωση. Προφανώς και θα παρακολουθούμε με τη δική σας βοήθεια την εξέλιξη αυτής της υπόθεσης. Να είστε
0: και
1: καλά.
0: Και εγώ σας ευχαριστώ για την φιλοξενία. Καλό σας βράδυ, να είστε καλά. Και εγώ.

Λοιπόν, αλλάζουμε εντελώς κλίμα, σελίδα. Μιλάνε πλέον στην Ευρωπαϊκή Ένωση για στασιμοπληθωριστικό σοκ που πλήττει την ευρωπαϊκή οικονομία. Αυτά είναι τα λόγια του Επιτρόπου Οικονομίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης και αυτά λίγες μέρες πριν από την δημοσιοποίηση των νεαρινών προβλέψεων της Κομισιόν, οι οποίες αναμένεται να επιβεβαιώσουν την επιδείνωση του οικονομικού κλίματος και για την, και για την ελληνική οικονομία. Αντιμετωπίζουμε ένα στάσιμο πληθωριστικό σοκ, είπε ο Ντομπρόφσκης. Για να έχουμε μία εικόνα της κατάστασης σε ό,τι αφορά την Ελλάδα πια. Στην Ελλάδα μιλάμε για έναν ενεργειακό πληθωρισμό ύψους 22% με βάση τα στοιχεία της Ελστάτ. Έχουμε στα καύσιμα ανατιμήσεις πάνω από 27%, στο πετρέλαιο θέρμανσης φτάνει το

0: 20%, στο κίνησης στο 23%, είναι μια κατάσταση την οποία την αντιλαμβάνεται κανείς σε κάθε δραστηριότητά του. Βεβαίως την ίδια ώρα η κυβέρνηση πανηγυρίζει για το ρεκόρ της κερδοφορίας που έχουν τα δύο δηληστήρια της χώρας και για τις συμφωνίες που κάνει για τον κάθετο, λέει, διάδρομο στα πλαίσια της ενεργειακής κυριαρχίας των Ηνωμένων Πολιτειών. Είναι ο Δημήτρης Γραμμή. Δημήτρης Χρυσούλιας. Δημήτρη μου, γεια σου.
1: Νίκο, πάμε να δώσουμε την μεγάλη εικόνα για να καταλάβουμε όλοι τι είναι αυτός καταρχάς ο στατιστικός πληθωρισμός, όπως πολύ σωστά ανέφερες. Σημαίνει μεγαλύτερος πληθωρισμός, δηλαδή περισσότερη ακρίβεια, μεγαλύτερες αυξήσεις στις τιμές βασικών αγαθών και υπηρεσιών και μικρότερη ανάπτυξη. Πολύ σωστά ανέφερες ότι όλα αυτά τα μεγέθη είναι δύο βασικά μεγέθη, η ανάπτυξη και ο πληθωρισμός. Μικρότερη ανάπτυξη, επαναλαμβάνω, μεγαλύτερο πληθωρισμό, που σημαίνει απλά για εμάς ότι με λιγότερα χρήματα θα πρέπει να αγοράσουμε τα ίδια προϊόντα σε ακριβότερες τιμές. Όλα αυτά σημαίνουν ότι τα πράγματα στην οικονομία και για τα νοικοκυριά δεν πηγαίνουν καλά. Πολύ σωστά αναφέρθηκε στην ενέργεια, γιατί η ενέργεια είναι ένας από τους τρεις βασικούς πυλώνες της ακρίβειας. Οι άλλοι δύο είναι τα τρόφιμα και τα βασικά αγαθά. Το τρίτος πυλώνας της ακρίβειας είναι τα ενίκια, τα μισθώματα. Όλα αυτά λοιπόν δημιουργούν ένα δύσκολο περιβάλλον για τους οικογενειακούς προϋπολογισμούς και όλα αυτά έχουν ως αποτέλεσμα, και εκεί θέλω να σταθούμε σήμερα, Νίκο, την ραγδαία αύξηση των ληξιπρόθεσμων οφειλών προς την εφορία. Θα σου πω το εξής, ότι μόνο τον Μάρτιο, για να σου υπενθυμίσω ότι το Μάρτιο ήταν η πρώτη δόση του ένφια, αυξήθηκαν, άκουσε αυτό το νούμερο, από 3,7 εκατομμύρια που ήταν οι οφειλέτες σε όλη την Ελλάδα, 3,7 εκατομμύρια οι οφειλέτες, δεν τους λες και λίγο, 4,8 εκατομμύρια. 4 εκατομμύρια 800.000.
0: Ένα εκατομμύριο παραπάνω.
1: Ακριβώς, 1 εκατομμύριο 100.000. Μιλάμε για 1 εκατομμύριο 100.000 ανθρώπους που δεν μπόρεσαν να πληρώσουν τις οφειλές τους προς την εφορία. 3 δισεκατομμύρια, για να καταλάβουμε λίγο τα ποσά, ήταν το πρώτο τρίμηνο οι νέες ληξιπρόθεσμες οφειλές στην εφορία. Γιατί τα λέω αυτά τα νούμερα? Για να βάλουμε την κουβέντα σε κάποια βασικά και συγκεκριμένα μεγέθη. Όταν όλοι προσπαθούν να πληρώσουν το ρεύμα, την ενέργεια, αυτό που είπες εσύ, να πληρώσουν τα τρόφιμα που συνέχεια ακριβαίνουν, να πληρώσουν την ενέργεια, επαναλαμβάνω, που ακριβαίνει, να πληρώσουν τα μισθώματα τα οποία έχουν εκτοξευθεί, άρα πώς να μείνουν χρήματα.
0: Ναι, αυτό το νούμερο που μας δίνεις, Δημήτρη, 4,8 κοντά 5 εκατομμύρια αφημί.
1: Δεν μ' αρέσει καν το 4,8. Ναι. 4 εκατομμύρια 800.000 άνθρωποι.
0: Ναι, ναι, ναι. Μιλάμε όλη η Ελλάδα, δηλαδή. Υπάρχει
1: όλη
0: οικογένεια
1: Ελλάδα
0: που δεν χρωστάει.
1: Άμα σκεφτείς ότι είναι 6,5-7 εκατομμύρια οι φορολογικές δηλώσεις που γίνονται, άρα καταλαβαίνεις και προφανώς. Αυτοί δεν είναι οι παταχτήτες. Είναι άνθρωποι που χρωστάνε 200, 300, 400, 500 ευρώ. Ένα πολύ μεγάλο ποσοστό χρωστάει έως 500 ευρώ.
0: Μάλιστα.
1: Άρα καταλαβαίνουμε τη δυσκολία. Κλείνω σε ό,τι αφορά το πετρέλαιο. Πραγματικά η τιμή του πετρελαίου Brent θυμίζει καρδιογράφημα. Αυτή τη στιγμή έχω κάτι καλό να σου πω. Μειώνεται, κάτι καλό, παραμένει κάτω από πάνω από τα 100 δολάρια το βαρέλι, αλλά μειώνεται 8% τώρα, είναι σε 104 δολάρια το βαρέλι. Θα ήταν και σε 100.
0: Τι καλό, ρε Δημήτρη. Το
1: ξέρω,
0: πάνω από 100.
1: Ναι. Καταλαβαίνεις πως το λέω. Ότι...
0: Θέλω να θυμίσω εδώ, εσύ το ξέρεις. Ναι. Ο ελληνικός προϋπολογισμός για το 2026 έχει φτιαχτεί. Ναι. Με
1: 67-68.
0: 62 από όσο θυμάμαι.
1: 62, αν θυμάμαι. Μπράβο,
0: 62 το Brent. Ναι. Και αυτή τη στιγμή, όχι αυτή τη στιγμή, εδώ και δύο μήνες, τρεις μήνες, από τις 28 Φλεβάρι και μετά, μιλάμε για ένα πετρέλαιο το οποίο είναι πάνω από 100 δολάρια σταθερά το βαρέλι και επιχειρείται να αντιμετωπιστεί αυτό το πρόβλημα με αυτά τα fuel pass καπαμά που έλεγε εκείνος ο Ανθρωπάκος έξω από το σούπερ μάρκετ.
1: Θα σου πω και το εξής, και ό,τι και να γίνει ακόμα και αν σήμερα και μακάρι σήμερα να τελειώσει αυτό το μαρτύριο στη Μέση Ανατολή, αυτός ο πόλεμος, σου μιλάω ειλικρινά ότι αυτό που διαβάζω σχεδόν από όλους τους αναλυτές είναι ότι το πετρέλαιο Brent θα ήταν πάνω από τα 80 δολάρια το βαρέλι μέχρι και τα τέλη του χρόνου, διότι έχουν χτυπηθεί λιμάνια, υποδομές, δηληστήρια στη Μέση Ανατολή, όλα αυτά τα πράγματα. Άρα λοιπόν πρέπει να υπάρξει μια πολιτική, Νίκο, που πρέπει να μην είναι βραχυπρόθεσμη, να είναι μακροπρόθεσμη, διότι εδώ φαίνεται ότι τα δύσκολα είναι μπροστά μας.
0: Δημήτρη μου, σε ευχαριστώ.
1: Εγώ.
2: Real FM.
3: Δύο λεπτά μένουν για τον τελικό. James κατεβάζει την μπάλα. James δίνει στον Ντούροβιτς. Ντούροβιτς παίρνει το screen από τον Μπίλις. Τάπα από τον Βεϊνόγλου. Επίσης πετάει στον Έλιτς. Έλιτς. Έλιτς όρισε του κλέβει την μπάλα. Την πετάει στον Ράφα. Ράφα, Ράφα. Σηκώνεται καρφώνει. 69-69. Oh my god. Λίγο νερό, παιδιά.
4: Είμαστε από πάντα δίπλα στο μπάσκετ. Παίζουμε στην ίδια ομάδα. Σεβόμαστε κάθε σταγόνα. ADAP. Επίσημος χορηγός του EuroLeague Final Four της Αθήνας. Presented by Etihad.
5: Πού είναι, πού είναι, τώρα εδώ ήτανε. Μια φορά έγραψα αριθμό σε χαρτάκι και δεν το βρίσκω. Εσύ, πού είναι τώρα αυτό το πράγμα.
6: Γύρισε στον κόσμο ανάποδα μέχρι να βρεις νοσηλευτή κατοίκων. instahealth.gr και βρήκες την ειδικότητα που ψάχνεις άμεσα, εύκολα και οικονομικά στη νούμερο 1 πλατφόρμα πιστοποιημένων επαγγελματιών υγείας στην Ελλάδα για κατοίκον νοσηλεία. instahealth.gr. Η ευκολία στην κατοίκον φροντίδα.
7: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
8: Ωχ, αγάπη μου, τι είναι αυτό που κατεβαίνει μέσα στην πόλη?
9: Τι?
8: Βλέπω καλά, τελεφερίκ.
9: Μια χαρά βλέπεις. Γιατί το Regency Casino κατεβαίνει παντού.
10: Για πρώτη φορά, το αληθινό Regency Casino κατεβαίνει. Τώρα, το θρυλικό Regency Casino είναι και online. Κατεβαίνει σε κάθε οθόνη, όπου και αν βρίσκεσαι, και σε βάζει στην πραγματική ατμόσφαιρα και αίσθηση. Με χιλιάδες επιλογές, αποκλειστικότητες και live casino με Έλληνες dealers. Με τη μοναδική εμπειρία και αξιοπιστία του Regency, που τώρα φέρνει το αληθινό παιχνίδι παντού. Κατεβάζεις την εφαρμογή Regency Casino ή μπαίνεις στο regencycasino.gr για μια μοναδική προσφορά καλωσορίσματος. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις διαθέσιμοι στο regencycasino.gr.
11: Ο τερματοφύλακας κάνει το βολέ και την κεφαλιά θα πιάσει.
12: Ο Πέτρος από το Παγκράτη.
11: Οι πιο μεγάλοι αγώνες παίζονται τώρα στο σαλόνι σου. Ζήσε κάθε μάτσα από μέσα με extra large τηλεοράσεις από τα Public. Παίξε μπάλα στην έδρα σου με δωρεάν μεταφορικά, μείον 50% στην επέκταση εγγύησης SafetyNet και άτοκα χωρίς κάρτα. Public. Το μείον 50% στο SafetyNet αφορά τηλεοράσεις άνω των 55 ιντσών.
13: Το βουνό είναι χαρά, ξεκούραση, ηρεμία, ανάσα δροσερή, μέσα του καλοκαιριού την κάψα. Ζήσε το καλοκαίρι στην ορεινή Ελλάδα. Σε πάει ψηλά. Ανακάλυψέ την. Υπουργείο Τουρισμού. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
14: Λοιπόν, πριν ξεκινήσεις, να σου εξηγήσω τους κανόνες. Είναι πολύ απλό. Βλέπεις μπεργεράκι, τρως μπεργεράκι, κερδίζεις ευρώ.
15: Αχα.
14: Μετά πέφτεις πάνω σε πίτσα, τρως πίτσα, κερδίζεις ευρώ. Και όταν δεις παγωτό.
15: Κατάλαβα, κατάλαβα. Τρως παγωτό, κερδίζεις ευρώ. Μα καλά, τι είδους παιχνίδι είναι αυτό?
14: Παιχνίδι, εγώ για το box σου λέω. Στο box, όσο τρως, κερδίζεις ευρώ. Γιατί με κάθε παραγγελία σου μαζεύεις πόντους που γίνονται ευρώ. Και αν κάνεις repeat τις παραγγελίες σου, explore νέα καταστήματα ή παραγγέλνεις στο Happy Hour, κερδίζεις ακόμα περισσότερα ευρώ. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.
16: Σταύρος Τσαρχάκος, στο παρόν. Φεστιβάλ Αθηνών, γιορτές αποχαιρετισμού. 5 και 6 Ιουλίου, Ηρώδιο. Στο παρόν του Σταύρου Ξαρχάκου, η Λίνα Νικολακοπούλου, ο Δημήτρης Μπάσης, η Ιρό Σαΐα και τα παιδιά της Ήρου από τη σχολή Ενχορδές και Οργάνης. 5 και 6 Ιουνίου, Ηρώδιο.
17: Στο αυτοκίνητο, στους 97,8.
18: Στο γραφείο και στο κινητό σου, μέσα από το realplayer.gr.
17: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
19: Τίτλοι ειδήσεων από τον Real FM.
2: Στο μικρόφωνο Γρηγόρης Διβάνης. Νέο μήνυμα Τραμπ προς το Ιράν. Το μόνο ερώτημα είναι αν θα τους τελειώσουμε ή αν θα υπογράψουν συμφωνία, δήλωσε ο Αμερικανός πρόεδρος. Αραβικά μέσα ενημέρωσης μεταδίδουν ότι το Πακιστάν θα ανακοινώσει σύντομα το τελικό σχέδιο ειρήνης. Σε διάβημα διαμαρτυρίας προς το Ισραήλ προχώρησε το Υπουργείο Εξωτερικών για τη μεταχείριση των Ελλήνων πολιτών που συμμετείχαν στο στολίσκο για τη Γάζα. Τον Ισραηλινό Υπουργό Εθνικής Ασφάλειας επέκρινε και ο Μπενιαμίν Νετανιάχου για το βίντεο που δημοσίευσε με ακτιβιστές γονατιστούς και δεμένους πιστάγκωνα. Περισσότερα στο real.gr. Προανάκριση διενεργεί το τμήμα τροχέας Αττικής Οδού για τον θάνατο οδηγού μοτοσυκλέτας κοντά στα Διόδια Ανθούσας. Προσέκρουσε σε περιπολικό και φορτηγό που ήταν σταματημένα σε τροχονομικό έλεγχο.

0: Αυτή την μπαλάντα του Θάνου Μικρούτσικου για τους ασφαλίτες δεν τη βάλαμε καθόλου τυχαία. Τη βάλαμε επί τούτου, διότι θα περάσουμε τώρα στην αλφαδιά του νόμου και της τάξης. Λοιπόν, πάω κατευθείαν στην τηλεφωνική μας γραμμή. Είναι μαζί μας ο κύριος Ηλίας Κονδύλης. Είναι καθηγητής πολιτικής υγείας στο τμήμα ιατρικής του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου στη Θεσσαλονίκη και πρόεδρος του Ενιαίου Συλλόγου Διδακτικού και Ερευνητικού Προσωπικού στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο. Κύριε Κονδύλη, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα κύριε Μπογιόπουλε, καλησπέρα και στις ακροάτριες και τους ακροατές σας.
0: Όμως παρέλειψα να πω ότι ανάμεσα σε άλλες ιδιότητες που έχετε, πέραν αυτής του καθηγητή και του πρόεδρου του Συλλόγου, του ΔΕΠ στο Αριστοτέλειο, είστε και εξτρεμιστής, είστε βίαιος, είστε κάτι είστε, εν πάση περιπτώσει. Τι είστε εσείς?
1: Ναι, είμαι ύποπτος για τέτοιες.
0: Είμαι ύποπτος. Γιατί?
1: Περιμένουμε και εμείς να το μάθουμε. Περιμένουμε και εμείς να δούμε με αγωνία τα στοιχεία βάση του οποίου καλούμαστε αύριο ο πρόεδρος και δύο μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου του Ενιαίου Συλλόγου ΔΕΠ στο ΑΠΙΘΙΤΑ. Καλούμαστε από το Τμήμα Συγκεκριμένα Προστασίας του Κράτους και του Δημοκρατικού Πολιτεύματος, που ανήκει στην υποδιεύθυνση εξτρεμισμού, όπως είπατε, εξτρεμιστικής βίας, ως ύποπτη τέλεση εις βαρύτατων αδικημάτων, διατάραξη λειτουργίας υπηρεσίας κατά συναυτουργία, παράνομη βία κατά συναυτουργία, τα οποία μάλλον θεωρούν οι διοκτικές αρχές ότι συντελέστηκαν κατά τη διάρκεια μιας μαζικής παράστασης των οικότροφων φοιτητών του ΑΠΙΘΙΤΑ στις 30 Απριλίου του 2026, μια μαζική παράσταση η οποία, όπως γνωρίζετε, βαφτίστηκε από τα μέσα μαζικής ενημέρωσης και κυρίως με παρέμβαση της κυβέρνησης και του Υπουργού Παιδείας, του Υφυπουργού Παιδείας, ως προπυλακισμός του αντιπρίτανη του ΑΠΙΘΙΤΑ.
0: Τι ακριβώς έγινε, κύριε Κονδύλη? Καταρχάς, είστε εσείς και άλλοι δύο συνάδελφοί σας που κατηγορήσετε ότι είστε όλα αυτά?
1: Βεβαίως. Τρεις εκλεγμένοι συνδικαλιστές στον ΕΣΔΕΠ, οι οποίοι κάναμε το αμάρτημα.
0: Εσείς παρευρεθήκατε εκεί και, πώς το λένε, στηρίξατε την κινητοποίηση που έκαναν οι φοιτητές των φοιτητικών εστίων.
1: Ναι, καταρχήν να πω ότι οι φοιτητές κατά τη διάρκεια της φοιτητικής κινητοποίησης δεν υπήρξε κανένας προφυλακισμός, δεν προκλήθηκε καμία ζημιά ή φθορά, δεν διακόπηκε καμία συνεδρίαση, δεν ασκήθηκε καμία σωματική ηλεκτρική βία. Τα δε μέλη ΔΕΠ τα οποία ήταν εκεί, και θα πω γιατί πήγαν εκεί, ούτε υποκίνησαν, ούτε υπέθαλψαν, ούτε παρέβλεψαν, ούτε διέκοψαν. Ξέρετε, η κατηγορία μάλλον είναι ότι είμαστε υποκινητές, φοιτητοπατέρες ακούω. Ευτυχώς οι φοιτητές μας έχουν τη δική τους βούληση. Αυτό το οποίο εμείς πράξαμε ως εκλεγμένοι συνδικαλιστές, ως ακαδημαϊκοί δάσκαλοι, ήταν ότι παραβρεθήκαμε σε μια ειρηνική μαζική παράσταση για να συζητήσουμε, να ενημερωθούμε από τους φοιτητές μας και να εκφράσουμε την αλληλεγγύη μας και στήριξή μας στα δίκαια αιτήματά τους βάσει και των πλαισίων των θέσεων που έχει ο ΕΣΔΕ. Ασκήσαμε δηλαδή τα αυτονόητα συνδικαλιστικά δικαιώματα και υποχρεώσεις μας. Και για να εξηγήσω και το γιατί βρεθήκαμε εκεί. Βρεθήκαμε εκεί γιατί οι οικότροφοι φοιτητές του ΑΠΙΘΙΤΑ εδώ και τέσσερις πλέον εβδομάδες βρίσκονται σε κινητοποίηση, διαμαρτυρόμενοι για τον νέο εσωτερικό κανονισμό των φοιτητικών εστίων. Έναν εσωτερικό κανονισμό ο οποίος μεταξύ των άλλων συμπεριλαμβάνει πάρα πολλά μέτρα γενικευμένης πειθάρχησής τους. Ενδεικτικά να αναφέρω το εξής: τους ζητάνε εν λευκό να υπογράψουν ένα ιδιωτικό συμφωνητικό και τον Συνοδό Εσωτερικού Κανονισμού Λειτουργίας των Εστιών, αποδεχόμενοι τις διατάξεις του εσωτερικού κανονισμού και όλες τις μελλοντικές τροποποιήσεις του, χωρίς να τις γνωρίζουν. Λευκό επίσης τους ζητάνε να αποδεχτούν τα σχέδια ασφαλείας τις εστίες του ΑΠΙΘΙΤΑ, τοποθέτηση δηλαδή καμερών ασφαλείας, τουρνικέ, σημείων ελεγχόμενης πρόσβασης, χωρίς να τους έχουν κοινοποιηθεί ποτέ αυτά τα σχέδια, πάλι εν λευκό επιταγή. Τους ζητάνε να αποδεχτούν έκτακτες εφόδους στα δωμάτια τους, χωρίς την παρουσία τους, με αντικλείδη το οποίο τηρεί ο επόπτης. Τους ζητάνε να αποδεχτούν ότι οι επισκέψεις των συγγενών τους, των φίλων τους ή ακόμη και ενίκων της ίδιας εστίας δεν μπορούν να γίνουν στο δωμάτιο, αλλά μόνο σε κοινόχρηστους χώρους, εκεί φαντάζομαι που θα είναι οι κάμερες, παραβιάζοντας κάθε.
0: Δηλαδή, αν πάει η μάνα ενός φοιτητή να τον επισκεφτεί στην εστία, θα πάμε στο χολ. Στο κοινόχρηστο, εκεί, στο κλιμακοστάσιο ενδεχομένως, δεν ξέρω πού.
1: Στον κοινόχρηστο χώρο.
0: Στον κοινόχρηστο χώρο.
1: Που υπάρχει και έλεγχο.
0: Αυτό το καταπληκτικό που λέτε, ότι πρέπει να αποδεχτούν εφόδους στις εστίες τους με αντικλείδι που θα το έχει, ο ποιος θα το έχει, περιγράφεται μέσα σε αυτόν τον ιδιωτικό κανονισμό.
1: Περιγράφεται μέσα στον εσωτερικό κανονισμό. Το ιδιωτικό συμφωνητικό είναι παράρτημα του εσωτερικού κανονισμού που υπογράφει η Βρετανία. Έχει κι άλλα όμως.
0: Και ποιος τον εξέδωσε αυτό το κανονισμό και αυτό το ιδιωτικό συμφωνητικό? Ποιανού την υπογραφή έχει αυτό?
1: Σας πω, εκεί είναι, αρχίζουν τα πράγματα, γίνονται ακόμη πιο περίπλοκα. Κάποιοι ίσως ερμηνεύουν ως ένα βαθμό και την ένταση αυτή της καταστολής και της επιθετικότητας και της κατασυκοφάντησης. Προτού όμως σας πω αυτό, κύριε Μπογιόπουλε, επιτρέψτε μου να πω ότι πέραν της πειθάρχησης των φοιτητών, επιχειρείται και μέσω του εσωτερικού κανονισμού, γίνεται μια προσπάθεια μετακύλησης του κόστους συντήρησης των εστιών στους ίδιους εστιακούς φοιτητές. Τους ζητάνε, για παράδειγμα, στο ιδιωτικό συμφωνητικό να υπογράψουν ότι παραλαμβάνουν δωμάτια σε άριστη κατάσταση, ενώ όλοι γνωρίζουμε ότι μόνο άριστη δεν είναι η κατάσταση των δωματίων στις φοιτητικές εστίες. Ενδεικτικά να σας πω ότι 150 δωμάτια είναι από τα 1490 που υπάρχουν στο ΑΠΙΘΗ, τα είναι εκτός λειτουργίας επειδή είναι μη κατοικήσιμα. Στα δε άλλα οι συνθήκες είναι στοιχειώδους διαβίωσης. Ο δε επόπτης των εστιών θα είναι αυτός αρμόδιος, ο οποίος θα καθορίζει αν, μονοπρόσωπο όργανο, θα καθορίζει αν οι φθορές στο δωμάτιο είναι προϊόν έλογης χρήσης ή υπαιτιότητα του οικότροφου, και αντιστοίχως θα χρεώνει τους οικότροφους για τις όποιες φορές οι οικότροφοι, οι οποίοι θυμίζω στις ακροάτριες και τους ακροατές σας, δεν είναι οποιοδήποτε φοιτητές. Οι φοιτητές που μένουν στις εστίες είναι παιδιά άφορων οικογενειών, ορφανοί, παιδιά πολύτεκνων οικογενειών. Οι δε υπόλοιποι είναι παιδιά λαϊκών οικογενειών που κυριολεκτικά συναγωνίζονται στη φτώχεια, προκειμένου να πιάσουν τα κριτήρια εισόδου στις εστίες. Δεν μιλάμε για μια οποιαδήποτε ομάδα φοιτητών. Αναφερόμαστε σε μια καθόλου αξιοπρεπή ομάδα φοιτητών, αξιοθαύμαστη ομάδα φοιτητών, αλλά αντικειμενικά, κοινωνικά και οικονομικά ευάλωτη.
0: Κύριε Κονδύλη, επιμένω. Ποιος το εισηγείται αυτό το πράγμα?
1: Η Βρετανία ισχυρίζεται ότι και το ιδιωτικό συμφωνητικό και εσωτερικός κανονισμός είναι προϊόν ομόφωνης απόφασης του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, και ότι εξωθεσμικά κέντρα, αναφέρεται στον ΕΣΔΕΠ και τον Σύλλογο Οικοτρόφων Φοιτητών, επιχείρησαν εκείνη τη μέρα να ανατρέψουν μια απόφαση στην οποία ομονοεί η πανεπιστημιακή κοινότητα. Δυστυχώς η πραγματικότητα, το λέω δυστυχώς γιατί προσβάλλει και τους θεσμούς του ίδιου του πανεπιστημίου αυτή η κατάσταση, δυστυχώς η πραγματικότητα τους διαψεύει. Ο εσωτερικός κανονισμός του ΑΠΙΘΗΤΑ για τις φοιτητικές εστίες ψηφίστηκε μένα από τη Σύγκλιτο επί της αρχής, με δεκάδες όμως παρατηρήσεις, ουσιώδεις παρατηρήσεις από τα μέλη της Συγκλήτου, παρατηρήσεις οι οποίες ουδέποτε ενσωματώθηκαν στον εσωτερικό κανονισμό όπως αυτό στάλθηκε στους οικότροφους φοιτητές. Ακόμη δε χειρότερα, το ιδιωτικό συμφωνητικό το οποίο κλήθηκαν να υπογράψουν δεν συζητήθηκε ποτέ, τουλάχιστον σε αυτή τη μορφή, στη Συγκλήτο. Είναι ένα ιδιωτικό συμφωνητικό το οποίο κατέληξαν οι Βρετανικές αρχές χωρίς οποιαδήποτε συζήτηση ή έγκριση από την Σύγκλιτο, και επί τρεις εβδομάδες, τουλάχιστον μέχρι τότε με την κινητοποίηση, έστελναν στους εστιακούς φοιτητές ζητώντας τους να το υπογράψουν μέχρι τις 10 Μαΐου, αλλιώς οδηγούνταν σε έξωση στις 2 Ιουνίου εν μέσω εξεταστικής.
0: Μας λέτε δηλαδή ότι ουδέποτε εγκρίθηκε από τη Σύγκλιτο τέτοιο πράγμα?
1: Σε αυτή τη δημοσία όχι.
0: Μάλιστα.
1: Το ιδιωτικό συμφωνητικό το οποίο υπήρχε στη συνεδρίαση της Συγκλήτου απέχει σημαντικότατα από το ιδιωτικό συμφωνητικό, το οποίο στάθηκε τελικά στους οικότροφους φοιτητές.
0: Αυτό με τον προπυλακισμό του αντιπρίτανη πώς προέκυψε?
1: Αυτό σας λέω και εγώ, αναμένω να καταλάβω πού βασίζεται αυτός ο προπυλακισμός και πώς δημιουργήθηκε αυτός ο προπυλακισμός. Το σίγουρο είναι, ξέροντας και παρακολουθώντας τα μέσα μαζικής ενημέρωσης, ότι την επομένη της κινητοποίησης ξεκίνησε ένα μπαράζ απίστευτης έντασης, απίστευτης έκτασης, μπαράζ κατασυκοφάντησης και του αγώνα των οικότροφων φοιτητών, αλλά και στοχοποίησης των μελών ΔΕΠ για την παρουσία του στη φοιτητική κινητοποίηση, όπου πραγματικά τώρα ακούσαμε τα πάντα. Ακούσαμε για φοιτητοπατέρες, έμαθα και καινούργιες λέξεις στο λεξιλόγιο, κουμανταδόρους, για υποκινητές, οι οποίοι εν πάση περιπτώσει κατά έναν τρόπο υποθάλπουν τους εγκληματίες.
0: Το μόνο που μένει να ακούσετε είναι ότι είστε και παραφιάδες του ΚΚΕ. Το λέγανε παλιότερα, πριν από 60-70 χρόνια.
1: Νομίζω ακούστηκε και αυτό.
0: Α, ακούστηκε ήδη.
1: Βεβαίως, ότι υπάρχει θύλακας.
0: Μάλιστα.
1: Του ΚΚΕ στα μέλη ΔΕΠ του Απιθύπα, οι οποίοι
0: δίπλα είναι το γεντικουλέ. Γιατί δεν σας χώνουν μέσα?
1: Ναι, πιθανώς να το ανακαινίζουν τώρα για να μας υποδεχτούν.
0: Για πείτε μου σας παρακαλώ, τα λαγωνικά αυτά του Τμήματος Προστασίας του Κράτους και του Δημοκρατικού Πολιτεύματος της Ελληνικής Αστυνομίας, αυτοβούλος και αυτεπαγγέλτος έχουν κινηθεί ή έχει υπάρξει από άλλους καταγγελία ότι είστε όλα αυτά που είστε?
1: Σαν λέω, νομικός δεν είμαι. Είμαι γιατρός και καθηγητής πολιτικής υγείας. Νομικός δεν είμαι, αλλά παρακολουθώντας τη διαδικασία καταλαβαίνω ότι κινήθηκε αυταπάγγελτη εισαγγελική εντολή μετά τις παρεμβάσεις του Υπουργείου και την ανακοίνωση που έβγαλε η Βρετανική Αρχή.
0: Αύριο θα απολογηθείτε στη χωροφυλακή, συγγνώμη, στην αστυνομία.
1: Αύριο. Επιτρέψτε μου πλην κλείσουμε απλά να πω το εξής. Και με βλέπετε, άμα με βλέπατε θα βλέπατε ότι χαμογελάω. Και χαμογελάω γιατί είμαι τις τελευταίες μέρες εκδηλώνεται στα πανεπιστήμια της χώρας, το προσλαμβάνουμε εμείς εδώ στη Θεσσαλονίκη, ένα πρωτόγνωρο κύμα αλληλεγγύης. Οι δύο μεγαλύτερες ομοσπονδίες εργαζομένων στην τριτοβάθμια εκπαίδευση, η Πανελλήνια Ομοσπονδία ΔΕΠ, η Πανελλήνια Ομοσπονδία Διοικητικών Υπαλλήλων στην τριτοβάθμια εκπαίδευση, δεκάδες φοιτητικοί συλλογοί από το ΕΚΠΑ, από το MEP, από την Ανώτατη Σχολή Καλών Τεχνών, από το Πανεπιστήμιο Αιγαίου, από το Πανεπιστήμιο Κρήτης, από το Σύλλογο ΔΕΠ της Ιατρικής Απιθύτα, από το Πανεπιστήμιο Μακεδονίας, δεκάδες σωματεία του δημόσιου και ιδιωτικού τομέα στέλνουν μηνύματα και ψηφίσματα συμπαράστασης και αλληλεγγύης, δείχνοντας ότι η πανεπιστημιακή κοινότητα έχει ακόμη αντανακλαστικά, δημοκρατικά αντανακλαστικά, και μπορεί να βάλει φρένο σε αυτές τις εξελίξεις, οι οποίες ξέρετε δεν αφορούν εμάς τους τρεις. Οι εξελίξεις αυτές είναι στην πραγματικότητα εφαρμογή του νέου πειθαρχικού, αντιδραστικού πειθαρχικού πλαισίου για τα μέλη ΔΕΠ, που ψήφισε η ίδια η κυβέρνηση, ο νόμος 5224 του 2025, πέρυσι το καλοκαίρι, και δυστυχώς είχαμε ήδη προειδοποιήσει από το προηγούμενο καλοκαίρι ότι ο νόμος αυτός θα παράξει πειθαρχικές διώξεις, και όχι γενικά πειθαρχικές διώξεις, πολιτικές και συνδικαλιστικές διώξεις, σαν αυτές οι οποίες ενεργοποιήθηκαν εις βάρος μας.
0: Κύριε Κονδύλη, ευχαριστώ θερμά, και είναι βέβαιο θα είμαστε επικοινωνία. Ευχαριστώ πολύ.
1: Εγώ σας ευχαριστώ για την φιλοξενία. Να είστε καλά.
2: Real FM. Θέλεις κορυφαίες ταχύτητες ίντερνετ, αλλά η οπτική ίνα δεν έχει φτάσει στην περιοχή σου? Κανένα πρόβλημα, γιατί με το COSMOTE 5G Wi-Fi, όπου και αν βρίσκεται το σπίτι σου, απολαμβάνεις υψηλές ταχύτητες ίντερνετ και απεριόριστα λεπτά ομιλίας, χωρίς δορυφορικά πιάτα, πάντα με τη δύναμη του βραβευμένου ως το καλύτερο δίκτυο κινητής της χώρας από την Ookla και την Open Signal. Ενεργοποίησέ το έως στις 31 Μαΐου και πάρε 2 μήνες δώρο. COSMOTE Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
3: Γιάννης Πάριος, ο τροβαδούρος του έρωτα, ολοκληρώνει τις εμφανίσεις του στο Θέατρο Παλάς 21 και 22 Μαΐου. Γιάννης Πάριος, η ζωή μου όλη. 5η 21 και Παρασκευή 22 Μαΐου, ο Γιάννης Πάριος στο Θέατρο Παλάς.
4: Ψάχνεις έπιπλα με ποιότητα και άνεση? Στην Κοτσόπουλος Home ξεκίνησαν οι ανοιξιάτικες εκπτώσεις. Μοντέρνα έπιπλα ελληνικής κατασκευής Κοτσόπουλος Home με έκπτωση 30 έως 40%. Μόνο για λίγες μέρες, από 9 έως 23 Μαΐου, δείτε τις ανανεωμένες τιμές στο kotsopoulos.gr ή βρείτε μας στα καταστήματά μας στο Μαρούσι και στο Παλαιό Φάληρο και ανανεώστε το σπίτι σας.
5: Χτίζεις, ανακαινίζεις ή υλοποιείς δημόσια και ιδιωτικά έργα? Κάνε την επιλογή που σέβεται το περιβάλλον. Η Σάνκε αναλαμβάνει τη διαχείριση και επεξεργασία αποβλήτων από εξκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις, συμβάλλοντας ενεργά στην κυκλική οικονομία με τη δημιουργία δευτερογενών δομικών υλικών. Το μεγαλύτερο εγκεκριμένο σύστημα ανακύκλωσης ΑΕΚ πανελλαδικά, με 150 μονάδες και 1.500 συλλέκτες. Ανακυκλώνουμε συνειδητά. Με τη Σάνκε θέλουμε να χτίσουμε ένα βιώσιμο μέλλον για τα παιδιά μας. Sanke.gr. Ανακύκλωση που αφήνει η αξία.
6: Δεν ταξιδέψα ποτέ στην Αυστραλία. The Boy. Προβολές. Συναυλία. Έκθεση. Installations. Ένα τριήμερο takeover σε όλο το κτίριο της Στέγης. Δεν ταξίδεψα ποτέ στην Αυστραλία. Η φαντασίωση μιας Ηπείρου 13.375 χιλιόμετρα μακριά. 5 με 7 Ιουνίου στη Στέγη. Εισιτήρια στο onassis.org.
7: Hey, στα Ροβά, πού πας τα επαγγελματικά σου Mercedes και Mitsubishi?
8: Στην Drag Service του ομίλου Kuss Group. Εξειδικευμένο σέρβις Vito, Sprinter, Atego, Fuso και με πωλήσεις από το 1956.
7: Drag Service Kuss Group. Ιερά Οδός 95 Αθήνα. 210-3463-314.
8: Δείτε μας και στο kussgroup.gr και δείτε τη διαφορά. Α, μην το ξεχάσω. Το Kuss με κάπα.
9: Τρεις εργένιδες.
10: Άχρηστη.
9: Ένα μωρό.
10: Αγάπη μου. Ζουζούνα μου είσαι.
9: Μπαίνει ξαφνικά στη ζωή τους.
11: Και όλα ανατρέπονται.
9: Από το πουθενά. Εντάξει, όχι από το πουθενά, μην το πιάσουμε τώρα αυτό.
12: Σώπα, αγαπούλα μου, σώπα.
11: Μα πώς είναι δυνατόν κάτι τόσο μικρό να παραγει τόση βρώμα.
12: Όμως μετά από μία.
9: Τι θα γίνει, θα πούμε όλο το έργο τώρα.
11: Ένα μωρό για τρεις.
13: Από 22 Μαΐου στο καλοκαιρινό θέατρο Αθηνά.
11: Διονύσης Ατζαράκης.
9: Ζήσης Ρούμπος.
12: Χάρης Χιώτης.
9: Μαρία Βασιλάτου. Πέτρος Ιωάννου. Μαριλένα Λιακοπούλου.
13: Και η Ελένη Καρακάς.
11: Απόδοση σκηνοθεσία Θέμης Μαρσέλου.
9: Ένα μωρό για τρεις στο θέατρο Αθηνά.
14: Αυτή την Κυριακή, τρία περιοδικά με τη Real News. In Style, η Σταματίνα Τσιμτσιλή, η Λί Βούλμαν και η Αϊνόλα Τερζοπούλου σε ένα απολαυστικό τεύχος γεμάτο καλοκαιρινή μόδα και ομορφιά. Μαζί, Drive, ταξιδέψαμε στην Κίνα για να γνωρίσουμε τα ολοκένουργια SUV μιας νέας ανερχόμενης εταιρείας. Ακόμη, με ζώνες δεκορασιών, καλοκαιρινές ιδέες διακόσμησης και design. Και, παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
2: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

0: Θα στείλω πολλούς χαιρετισμούς στο Χρήστο, στην Άνω Γλυφάδα. Καλησπέρα στον Κώστα στα Πατήσια. Καλησπέρα στον κύριο Ψαρά, στον Κωνσταντίνο, στον Γιάννη, στον Ανάργυρο. Πολλές καλησπέρες στον Κωνσταντή, Ελένη μου, να είσαι καλά. Καλησπέρα στον Νικόλα, στον Δανιήλ, στον Πέτρο. Κωστή μου, πρόκειται για ιστορική παράφροσινή. Καλησπέρα στον Ευαγγελία, στον Σεπολιώτη, στον Παοκάρα, στον Κυριάκο που μας ακούει από τη Μαδρίτη. Καλησπέρα στον Φραγκίσκο. Α, ο Αλέξανδρος, με αφορμή αυτά που λέγαμε για την καλύτερη δημοκρατία στη Μέση Ανατολή για το Ισραήλ, με ρωτάει αν φοβάμαι με αυτά που λέω. Αλέξανδρε, φοβάμαι. Φοβάμαι. Αλλά ξέρεις τι φοβάμαι περισσότερο? Υπάρχει ένας φόβος που έχω που καλύπτει όλους τους άλλους φόβους. Είναι ο φόβος μου να πάω να κοιτάξω τα μούτρα μου στον καθρέφτη και να μην μου αρέσουν. Αυτός είναι ο μεγαλύτερος φόβος μου. Αυτός ο φόβος τους καλύπτει όλους τους άλλους φόβους. Λοιπόν, πάμε να δούμε τι γίνεται στον κόσμο. Τζένι Κρυθαρά. Έλα, Τζένι μου, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα. Λοιπόν, εάν ο Ντόναλντ Τραμπ έγινε δεκτός στην Κίνα με τιμές αρχηγού κράτους, δεν ξέρω πώς να περιγράψω την υποδοχή που επιφύλαξαν οι Κινέζοι στον Βλάντιμιρ Πούτιν.
0: Αρχηγός σύμπαντος.
1: Ενδεχομένως. Έφτασε στο Πεκίνο χθες. Σήμερα συναντήθηκε με το Σι Τζινπινγκ. Πολύ εντυπωσιακές οι εικόνες. Το διατάφτα τώρα υπέγραψαν μπροστά στις κάμερες περίπου 20 συμφωνίες για οικονομία και τεχνολογία. Με την κοινή διακήρυξη παρουσίασαν τις χώρες τους ως ηγέτιδες δυνάμεις μιας νέας διεθνούς τάξης, στον αντίποδα των επιπτώσεων της προεδρίας Τραμπ, λέγοντας χαρακτηριστικά ότι δεν πρέπει να επικρατήσει ο νόμος της ζούγκλας. Αξίζει να σταθούμε στο γεγονός πως ο ΣΥ αναθέθηκε μόνο σε έναν πόλεμο, αυτόν στη Μέση Ανατολή. Είπε στον Πούτιν ότι η πλήρη πάυση του πολέμου στο Ιράν ήταν υψής της προτεραιότητας, χωρίς όμως να κάνει καμία αναφορά στον πόλεμο στην Ουκρανία. Ωστόσο, φαίνεται ότι ο Πούτιν δεν θα φύγει από το Πεκίνο με την πολυπόφητη ενεργειακή συμφωνία για τον αγωγό Σιμπέρια 2 που θα μεταφέρει φυσικό αέριο από τη Ρωσία μέσω Μογγολίας στην Κίνα. Είναι ένα πάρα πολύ μεγάλο project, το θέλει πάρα πολύ η Μόσχα, αλλά φαίνεται πως δεν είναι ακόμα η ώρα του.
0: Με το Ιράν τι γίνεται, με το Τραμπ?
1: Πριν από λίγο ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι ο ναυτικός και ο αεροπορικός στόλος του Ιράν έχουν καταστραφεί και ότι το μόνο ερώτημα είναι εάν οι Ηνωμένες Πολιτείες θα επιστρέψουν για να ολοκληρώσουν το έργο τους ή αν το Ιράν θα υπογράψει τη συμφωνία. Την ίδια ώρα ο ΙΕ προειδοποιεί
0: Το μεταφέρεις πολύ γλυκά γιατί δεν το πέτσει. Το ερώτημα λέει είναι αν θα τους τελειώσουμε ή αν θα υπογράψουν.
1: Σωστά.
0: Γιατί αυτός μιλάει καουμπόικα.
1: Έτσι ακριβώς ήταν η δήλωσή του. Την ίδια ώρα ο ΙΕ προειδοποιεί πως το παρατεταμένο κλείσιμο των στενών του Ορμούζ κινδυνεύει να προκαλέσει ένα αγροδιατροφικό συστημικό σοκ, όπως αναφέρει, που μπορεί να πυροδοτήσει μια πολύ σοβαρή παγκόσμια κρίση στις τιμές τροφίμων μέσα σε 12 ή 6 μήνες από σήμερα. Συγκεκριμένο οργανισμός τροφίμων και γεωργίας του ΟΗΕ συνιστά για την αποτροπή αυτής της εξέλιξης να καθοριστούν εναλλακτικές εμπορικές διαδρομές, να επιδειχθεί η μετριοπάθεια στους περιορισμούς των εξαγωγών, να προστατευτούν οι ροές της ανθρωπιστικής βοήθειας και φυσικά να συγκεντρωθούν από θέματα για να απορροφηθεί η αύξηση του κόστου μεταφοράς.
0: Ζένη μου, ευχαριστώ.
1: Καλό βράδυ.
0: Κάπου εδώ ήρθε η ώρα να σας αποχαιρετήσουμε. Να είστε όλοι και όλες καλά, ψυχή βαθιά. Το ραντεβού μας είναι αύριο στις 7 το απόγευμα.

0: Real FM. Η Μίρκα Παπακωνσταντίνου στο Ενώπιο Σενοπείο. Η μεγάλη κυρία της υποκριτικής αφηγείται τη σπουδαία διαδρομή της. Οι ρόλοι που άφησαν ιστορία στο θέατρο, στον κινηματογράφο και την τηλεόραση και οι συνεργασίες που τη σημάδεψαν. Οι αναμνήσεις από τους κορυφαίους σταθμούς της προσωπικής της ζωής. Ο έρωτας και τα λάθη. Η Μίρκα Παπακωνσταντίνου ανοίγει την καρδιά της στον Νίκο Χατζηνικολάου στο Ενώπιο Σενοπείο. Αυτή την Πέμπτη, 1/4 πριν από τα μεσάνυχτα, στον Αντένα.
1: Ψάχνεις έπιπλα με ποιότητα και άνεση? Στην Κοτσόπουλος Home ξεκίνησαν οι ανοιξιάτικες εκπτώσεις. Μοντέρνα έπιπλα ελληνικής κατασκευής Κοτσόπουλος Home με έκπτωση 30 έως 40%. Μόνο για λίγες μέρες από 9 έως 23 Μαΐου. Δείτε τις ανανεωμένες τιμές στο kotsopoulos.gr ή βρείτε μας στα καταστήματά μας στο Μαρούσι και στο Παλαιό Φάληρο και ανανεώστε το σπίτι σας.
2: Real FM. Η ώρα είναι 9.
3: Οι τουρίστες ανακαλύπτουν εμπειρίες. Οι επιχειρηματίες τις δημιουργούν. Και εμείς τους στηρίζουμε με το Πειραιώς Tourism 360. Εποφεληθείτε κι εσείς τώρα από τα προνόμια που απολαμβάνουν χιλιάδες πελάτες μας για τη χρηματοδότηση και τη λειτουργία της επιχείρησής σας. Πειραιώς. Στηρίζει κάθε αύριο.
4: Πολιτικές εξελίξεις.
5: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
6: Κοινωνία.
4: Οικονομία.
7: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
8: Διεθνείς ειδήσεις.
4: Αθλητικά.
8: Πολιτισμός.
9: Ηθοποιός σημαίνει φως.
4: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
10: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι οι σημαντικότερες ειδήσεις από τον Real FM. Στο μικρόφωνο Γρηγόρης Διβάνης. Τον στόχο να γίνουν οι δημόσιες συγκοινωνίες πιο ελκυστικές, επισήμανε ο Πρωθυπουργός σε εκδήλωση του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών για το νέο χάρτη των συγκοινωνιών της Αθήνας. Αναφέρθηκε μεταξύ άλλων στα 1076 νέα λεωφορεία που προσθέθηκαν στο στόλο και τους νέους σειρμούς του μετρό, με στόχο η συχνότητα διέλευσης να μειωθεί στα 3,5 λεπτά. Απαράδεκτη χαρακτηρίζει σε διάβημά του το Υπουργείο Εξωτερικών τη συμπεριφορά του Ιζαλινού Υπουργού Εθνικής Ασφαλείας, ο οποίος δημοσίευσε βίντεο με ακτιβιστές του στολίσκου για τη Γάζα, γονατισμένους και δεμένους πιστάγκωνα. Η Αθήνα ζητά την άμεση απελευθέρωση των Ελλήνων πολιτών, ενώ έντονα έχουν αντιδράσει και άλλες χώρες, μεταξύ των οποίων η Ιταλία και η Γαλλία. Τη στάση του Υπουργού του επέκρινε και ο Μπενιαμίν Νετανιάχου, αναφέροντας ότι δεν είναι σύμφωνη με τις αξίες και τα πρότυπα του Ισραήλ. Νέο μήνυμα προς το Ιράν έστειλε ο Ντόναλντ Τραμπ. Το μόνο ερώτημα είναι αν θα τους τελειώσουμε ή αν θα υπογράψουν συμφωνία, δήλωσε ο Αμερικανός Πρόεδρος, ενώ αραβικά μέσα ενημέρωσης μεταδίδουν ότι το Πακιστάν θα ανακοινώσει σύντομα το τελικό σχέδιο ειρήνης μεταξύ Ουάσιγκτον και Τεχεράνης. Περισσότερα στο ενικός.gr. Προανάκριση διενεργεί το τμήμα τροχέας Αττικής Οδού για τον θάνατο οδηγού μοτοσυκλέτας κοντά στα διόδια Ανθούσας. Προσέκρουσε σε περιπολικό και φορτηγό που ήταν σταματημένα σε τροχονομικό έλεγχο. Ποινή φυλάκισης 12 μηνών με τριετή αναστολή επιβλήθηκε σε 30χρονο οδηγό, ο οποίος έτρεχε με 209 χιλιόμετρα στην περιφερειακή οδό Θεσσαλονίκης, σε σημείο όπου το ανώτατο όριο ταχύτητας είναι τα 80 χιλιόμετρα την ώρα.
4: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
10: Φιλοξενούμε ένα σημαντικό γεγονός για την Ελλάδα, με εκατομμύρια οπαδούς να το παρακολουθούν σε περισσότερες από 200 χώρες, ανέφερε σε μήνυμά του ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης εν ώψη του Final Four της Ευρωλίγκας που αρχίζει την Παρασκευή στο Telecom Center του ΟΑΚΑ. Περισσότερα στο φιλάθλος.gr.
4: Real Weather.
10: Άστατος ο καιρός αύριο στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας, άνεμοι βόρειοι έως 6 μποφόρ. Βροχές από το μεσημέρι σε Αττική και Θεσσαλονίκη, με τη μέγιστη θερμοκρασία στους 27 και 26 βαθμούς Κελσίου αντίστοιχα.
4: Real FM.
11: Να απαντήσω τώρα ή θα φανώ κάπως?
12: Αυτό που έστειλε ήταν cringe. Τώρα είναι legit αυτό.
13: Ανησυχία. Αυτό ζει σε ένα κόσμο που είναι πάντα online.
6: Τώρα με τη δωρεάν εφαρμογή TOZY του Ιδρύματος Vodafone, οι έφηβοι μαθαίνουν πώς να κινούνται με ασφάλεια στο ίντερνετ μέσα από άρθρα, podcasts, συμβουλές, προσωπικό χώρο έκφρασης και άμεση σύνδεση με τη γραμμή υποστήριξης Ελίζα στο 10454. Η οικογενειακή σύνδεση όπως πρέπει να είναι. Ασφαλής. Vodafone. Together we can.
13: Γιάννης Πάριος, ο τροβαδούρος του έρωτα, ολοκληρώνει τις εμφανίσεις του στο Θέατρο Παλάς 21 και 22 Μαΐου. Γιάννης Πάριος, η ζωή μου όλη. 5η 21 και Παρασκευή 22 Μαΐου, ο Γιάννης Πάριος στο Θέατρο Παλάς.

0: χορέψεις κι άλλο ή να μιλήσουμε? Εντάξει, ωραία.
1: Ναι, κατάλαβες, γιατί ξέρεις τώρα τι γίνεται. Εγώ προσπαθώ να φτιάξω κλίμα με το πρώτο τραγούδι. Έρχεται ο Γιώργος ο Νταβαρίνος. Το αλλάζει το κλίμα αυτό.
0: Ναι, γιατί θέλει να χορέψει κιόλας.
1: Θέλει να χορέψει.
0: Κατάλαβες. Λοιπόν, στα μπάλετα σήμερα Γιώργης Νταβαρίνος.
1: Στο τηλεφωνικό κέντρο είναι η κυρία Ειρήνη Κούρτη.
0: Ελένη Κατσαμπέκη, Μανώλης Παρδάλης στο μικρόφωνο. Γρηγόρης Διβάνης, ο άνθρωπος από τον Άρη. Εκεί δεν. Λοιπόν, μια ξεκινάτε την εκπομπή, στα δελτία ειδήσεων.
1: Ωραία, θα σου κάνω μια ερώτηση τώρα. Να σου κάνω μια ερώτηση.
0: Κάνε μια ερώτηση.
1: Λοιπόν. Εντάξει, βάλαμε το τραγούδι αυτό, γιατί σαν σήμερα γεννήθηκε ο Τζο Κόκερ. Το 1944. Και θέλω να σε ρωτήσω, Μανώλη. Εντάξει, γνωρίζω βέβαια χοντρικά τις απόψεις σου, αλλά εντάξει, λέμε ότι η πιο δύσκολη λέξη.
0: Χιλιανικά μπορώ να σας πω.
1: Ναι. Η πιο δύσκολη λέξη είναι η συγγνώμη.
0: Ναι.
1: Είναι πραγματικά.
0: Δεν υπάρχει στόπα. Δεν υπάρχει λέξη συγγνώμη για μένα.
1: Άρα δεν υπάρχει αυτή η λέξη.
0: Για μένα όχι. Και όταν λέω δεν υπάρχει, δεν υπάρχει και όταν κάνω εγώ κάτι. Έκανα κάτι και μετά ζητώ συγγνώμη. Αχ, καλά. Να είχαμε να λέγαμε.
1: Αχρίαστη λέξη λες.
0: Για μένα ναι.
1: Δεν δίνει όμως το μήνυμα στον άλλο ότι έχουμε μετανιώσει για αυτό που κάναμε σε εκείνον? Δεν τον ανακουφίζει κάπως μια συγγνώμη? Με τις πράξεις να συνοδεύεται προφανώς, έτσι.
0: Προσωπική μου άποψη είναι, πολύ εγωιστική, ότι τη συγγνώμη δεν πρέπει να τη λέμε για τον άλλο, αλλά για μας.
1: Ως ένα στάδιο συνειδητοποίησης, ναι, αυτό, ναι, που έχουμε κάνει.
0: Ναι. Διότι το αν ο άλλος θα σε πιστέψει ή όχι, είναι πολύ σχετικό.
1: Σε αυτή την περίπτωση, έτσι όπως το περιγράφεις, είναι μια χρήσιμη λέξη να τη λέμε? Για τον εαυτό μας δηλαδή.
0: Στον εαυτό μου.
1: Ναι.
0: Θα την πω.
1: Ίσως γι' αυτό είναι δύσκολη λέξη.
0: Ναι, δεν θα την πω δημόσια. Στον εαυτό μου. Και θα προσπαθήσω να κάνω πράγματα που να δείξουν ότι έχω μετανιώσει για κάτι που έχω κάνει και θεωρώ ότι ήταν λάθος. Ή ήταν λάθος. Μπορεί και να μην τα καταφέρω.
1: Ναι.
0: Επίσης, δεν είναι απαραίτητο να ζητήσει συγγνώμη και ο άλλος να τη δεχτεί.
1: Καλά, βέβαια. Εννοείται.
0: Γιατί έχουμε μία αίσθηση ότι ζητάμε συγγνώμη και διαγράφονται τα. Δεν γίνεται έτσι.
1: Πολύ λάθος άποψη είναι αυτή.
0: Συγγνώμη, μα σου ζήτησα συγγνώμη. Μα δεν με νοιάζει. Κοίτα,
1: όταν λέγεται αυτή η λέξη, θεωρώ ότι είναι η εκκίνηση. Δηλαδή πρέπει να ακολουθήσουν πολλά ακόμη πράγματα για να πάρει νόημα αυτή η λέξη.
0: Δεν είναι καν η εκκίνηση. Είναι μία λέξη προσωπικά. Με αφήνει παγερά διάφορο. Ζητά συγγνώμη. Εγώ δεν ζήτησα καμία συγγνώμη όταν μου κάνουν κάτι. Δεν ζήτησα καμία συγγνώμη. Ποιο σου είπε να μου πει συγγνώμη? Έτσι το νιώσες. Δικό σου θέμα.
1: Τσεκουράτα τα λες και απόψε.
0: Ναι, ναι, συγγνώμη. Το ίδιο ισχύει και για μένα όταν κάνω κάτι. Πάω στον άλλο και του λέω συγγνώμη. Μου τη ζήτησε? Όχι.
1: Εντάξει, μπορεί να σου πει κάποιο ότι νιώθω την ανάγκη να το πω εγώ. Δεν έχει σημασία αν το ζήτησε ή όχι. Εγώ νιώθω την ανάγκη να σου πω συγγνώμη γι' αυτό.
0: Και σκέφτομαι τι μπορώ να κάνω για να ανατρέψω. Και αν τα καταφέρω, άμα δεν τα καταφέρω. Τώρα, άμα γυρίσει μετά και σου πει μα ούτε μία συγγνώμη, εντάξει, εκεί.
1: Εκεί θα την πει. Κομμάτια να γίνει.
0: Ναι, άμα είναι να γίνει κομμάτια, ξέρω εγώ. Που λες, ναι, θεωρώ δεν είναι. Θεωρώ ότι είναι τελείως ανούσια λέξη. Την έχω συμπεριλάβει πολλές φορές στο λεξιλογιό μου και έχω κάνει λάθος.
1: Εντάξει, ας το αφήσουμε λοιπόν, ναι, ναι, πίσω αυτό.
0: Ναι, ναι.
1: Ας το αφήσουμε, ναι, ναι, πίσω. Λοιπόν.
0: Α, μπράβο. Ο Δανίλη είναι, κατάλαβε. Σε λέει παππού. Ναι. Ακούγοντας λέει τις μουσικές σας, ψάχνω να βρω τον νεαρό Δανίλη την εποχή που χόρευε. Καλησπέρα παππού μου, λέει η γονή μου. Καλησπέρα σας, φίλε Δανίλη.

0: ενόχλησε.
1: Αχ, τι μεγάλη συζήτηση θα ανοίξει τώρα. Τι μεγάλη συζήτηση.
2: Οι άλλες δεν είναι απόθεση.
1: Οι διαρροές. Είναι κάτι που όλοι το αγαπάνε. Φτάνει να είναι προς από τη δική τους πλευρά. Άλαβες. Δηλαδή, εμείς σε αυτό το επάγγελμα το ξέρουμε πάρα πολύ καλά.
2: Αγαπά τις δικές του διαρροές.
1: Βέβαια. Ναι, εννοείται.
0: Έτσι, μπράβο.
1: Είναι κατά τα συμφέροντα οι διαρροές. Αν δεν συμφέρουν, είναι κακό πράγμα. Αν θέλουμε να την εργαλειοποιήσουμε τη διαρροή, μπορούμε να το κάνουμε
2: τώρα,
1: πάρα πολύ εύκολα.
2: Περίμενε.
1: Και να έχει και αποτέλεσμα.
2: Περίμενε τώρα.
1: Να περιμένω, ναι.
2: Ποινικά ποιος θα διωχθεί, δεν κατάλαβα.
1: Ούτε εγώ έχω καταλάβει ποιος θα διωχθεί.
2: Θα διωχθεί ο δημοσιογράφος που τον ενημέρωσε κάποιος μέσα από την επιτροπή που είναι πολιτικός και έχει ασυλία. Αλήθεια.
1: Με ρωτάς.
2: Αλήθεια.
1: Ρητορικό το ερώτημα.
2: Δηλαδή, όταν οι πολιτικοί ψιθυρίζουν οι δυσούλες τους δημοσιογράφους, αν τους γράψουν στα παλιά τους τα παπούτσια οι δημοσιογράφοι, θα τους αρέσει?
1: Δεν νομίζω.
2: Βάλανε σε κανενός πολιτικού το μαχαίρι στο λαιμό και του είπανε πες μας τι συζητήθηκε μέσα?
1: Δεν γίνονται έτσι αυτά, έχω να πω.
2: Ε?
1: Δεν γίνονται έτσι. Α. Από ό,τι ξέρω τώρα, να εκτός δεν έχουν αλλάξει τα πράγματα, οπότε...
2: Λέω.
1: Από ό,τι ξέρω δεν γίνονται έτσι τα πράγματα.
2: Μήπως. Το σωστό είναι μήπως.
1: Μήπως, ναι.
2: Γιατί εγώ το λέω μήπως, δεν ξέρω.
1: Το ίδιο λάθος κάνω κι εγώ. Με διορθώνουν πολλές φορές και πλέον έχω αρχίσει να το φτιάχνω.
2: Για να μην προλάβει.
1: Εύκολο λάθος είναι αυτό.
2: Ναι, ναι.
1: Λοιπόν, από αυτά που έχει σήμερα... Όχι, δεν έχουμε μάθει. Δεν έχουμε μάθει και συζητούσαμε στην αδέλφους εδώ. Η άποψη όλων μας είναι ότι δεν θα μάθουμε μάλλον, από ό,τι φαίνεται.
2: Όχι, έτσι.
1: Μιλάς για την οσμή τώρα, για τη μυρωδιά. Ναι. Μάλλον δεν θα το μάθουμε αυτό. Αυτό που διαψεύδουν είναι ότι μπορεί να σχετίζεται με οποιοδήποτε άλλο φαινόμενο τύπου σεισμή κτλ. Δεν υπάρχει κάτι τέτοιο, έτσι. Γιατί
2: αυτό...
1: άρχισε μια φιλολογία γύρω από το θέμα.
2: Είχε ξαναμυρίσει, λέω, όταν είχε γίνει ένα σεισμό.
1: Ναι, εντάξει, να όχι, δεν υπάρχει.
2: Άμα γίνει κανένα σεισμό τις επόμενες μέρες, κάποιος δικαίως θα πει να συνδέεται.
1: Ναι.
2: Άμα δεν γίνει, δεν συνδέεται.
1: Ναι.
2: Βλακώδες είναι αυτό.
1: Ναι,
2: τώρα.
1: Και δεν θα είναι και βάσιμο.
2: Όχι, δεν θα είναι.
1: Θα είναι ίσως κάποια σύμπτωση.
2: Δεν θα είναι. Ναι, καλό θα είναι να λείψουν αυτές τις συμπτώσεις, γιατί αυτές οι συμπτώσεις είναι που ταΐζουν το τέρας της παραφιλολογίας και των θεωριών ψεκάσματος.
1: Έτσι, πάρα πολύ ωραία. Πάμε σε κάτι πιο έτσι συγκεκριμένο, σαφές, ξεκάθαρο. Σαν να το περιμέναμε εγώ και εσύ όταν μιλάγαμε με τον εκπρόσωπο των αστυνομικών στο Ηράκλειο της Κρήτης.
2: Συνέβη.
1: Το δημοσιεύει το ενικός.gr, το αναδημοσιεύει από το cretalive.gr. Οι κάτοικοι από το Αμάρι στην Κρήτη,
2: ναι,
1: το 2024, πριν από δύο χρόνια δηλαδή,
2: ναι,
1: είχαν προσφύγει στη δικαιοσύνη, είχαν υποβάλει μήνυση και ζητούσαν να προστατευθούν από τα ανεπιτήρητα κοπάδια που καταπατούσαν τις περιουσίες τους, και σε αυτή τη μήνυση περιγράφαν ένα καθεστώς ανομίας,
2: όχι,
1: αυθαιρεσίας και φόβου,
2: όχι,
1: που βίωναν οι κάτοικοι στην ευρύτερη περιοχή. Βοηθήστε μας, ζούμε σε καθεστώς φόβου.
2: Όχι.
1: Λέγανε οι κάτοικοι του Αμαρίου πριν από δύο χρόνια.
2: Μην το κάνεις αυτό.
1: Γιατί όταν εμείς ρωτάγαμε και λέγαμε υπήρχαν καταγγελίες, υπήρχαν αναφορές, ήρθε τώρα το FBI, τέλος πάντων το ελληνικό FBI, αυτή η ειδική ομάδα που είχε εγκατασταθεί μετά τη βεντέτα στα Βορίζια, είναι στην Κρήτη και το τσίμπησε αυτό το συγκεκριμένο. Υπήρχαν όμως προβλήματα πριν, υπήρχαν αναφορές. Από ό,τι φαίνεται δεν ήταν απλές καταγγελίες. Εδώ μιλάμε για μηνυτήρια αναφορά. Έγγραφη καταγγελία, 100 συγχωριανοί και κοντοχωριανοί, των 5, οι οποίοι κατέθεσαν και μηνυτήρια αναφορά. Αυτό λέει το τοπικό μέσο, το Creta Live.
2: Και τι έγινε από τότε?
1: Τι κάνεις, πώς είσαι?
2: Εσύ?
1: Μια χαρά.
2: Έταξη.
1: Εγώ ξέρω αυτό που έγινε την προηγούμενη εβδομάδα, δηλαδή δύο χρόνια μετά.
2: Λα μωρέ, δύο χρόνια. Εδώ 5 χρόνια είμαστε ένα βήμα πριν να βρεθούν ενώπιον της δικαιοσύνης οι δολοφόνοι της Μαρφίν. Δεν έχουν σχέση, ξέρω, δεν έχουν σχέση. Ξέρω. Έχεις δίκιο.

0: Και πρόσεχε τώρα, γιατί αντιμετωπίζουμε αυτήν την ιστορία, την αντιμετωπίσαμε σαν κάτι που έσκασε. Έτσι. Ναι. Οι άνθρωποι αυτοί λέγανε.
1: Το ξέρανε, παιδί μου.
0: Ότι τρία συγκεκριμένα πρόσωπα τα οποία τα μήνυσαν αποφάσισαν τελείως ξαφνικά να μεταφέρουν τα κοπάδια τους στην περιοχή των άλλων και να μην μπορούν αυτοί να διατηρήσουν τα χωράφια τους από τα οποία βιοπορίζονται. Ότι έχει γίνει η πατρογονική περιουσία τους έρμεο στα χέρια εκείνων που μετέφεραν τα κοπάδια τους.
1: Λεπτομέρειες.
0: Έτσι.
1: Πότε πρέπει να το βλέπεις τελικά, είμαι... Μπράβο. Μπράβο. Πότε πρέπει να κάνετε συντήρηση στο κλιματιστικό. Με πήραν τηλέφωνο εδώ για να μου το θυμίσουν. Να κάνω με λίγη συντήρηση, μάλιστα. Λοιπόν.
0: Το δεύτερο το οποίο έχει προκύψει.
1: Πάλι σοβαρό θέμα θα μου πεις.
0: Θα σου πω ένα σοβαρό. Ναι. Να το πω ένα σοβαρό ακόμα. Είναι αυτό το διάφημα που έχει κάνει το Ελληνικό Υπουργείο Εξωτερικών για την κράτηση, για τον τρόπο κράτησης των Ελλήνων που συμμετέχουν στο στολίσκο για τη Γάζα. Δεν ξέρω αν το είδες, ο Υπουργός Εθνικής Ασφάλειας του Ισραήλ ανέβασε ένα βίντεο όπου δείχνει όλους τους ακτιβιστές, Έλληνες και άλλους.
1: Τον έχει αδειάσει ο Νετανιάχου, τον έχει αδειάσει ο Υπουργός Εξωτερικών.
0: Που είναι δεμένοι πιστάγκωνα και γονατισμένοι και λέει ναι.
1: Βέβαια κάποιοι το βρήκαν χιουμοριστικό το βίντεο, θέλω να σου πω.
0: Χιουμοριστικό, ακροατές, δεν το καταλαβαίνω αυτό.
1: Την αντιμετώπιση, έχουν λίγο χιούμορ.
0: Ποιοι έχουν χιούμορ? Που έχουν τους ανθρώπους αυτούς δεμένους πιστάγκωνα και γονατισμένους. Και από πάνω ο υπουργός να λέει όσα λέει.
1: Το βρήκαν χιουμοριστικό.
0: Ναι. Και όχι ντροπιαστικό.
1: Όχι. Ναι. Επίσης θέλω να σου πω ότι πέρα από το διάβημα του Υπουργείου Εξωτερικών στο Ισραήλ που χαρακτηρίζει απαράδεκτο και προσβλητικό, και κάποιοι θα βγουν, θυμίσουν την κουβέντα που σου λέω και θα πούνε εντάξει, έπρεπε να το πούνε τώρα το τι εννοούν και το τι λένε, ένα άλλο πράγμα.
0: Ότι το διάβημα έγινε γιατί έπρεπε τυπικά να γίνει.
1: Ναι. Δεν μπορείς τώρα να έχεις Έλληνα πολίτη εκεί και να τον έχουν πιστάγωνα, ας πούμε, πρέπει να κάνεις ένα διάβημα. Και τα παιδιά κάναμε ένα διάβημα. Εντάξει, μην το πάρει. Καταλαβαίνετε τώρα. Γιατί έχουμε και εκλογές. Δεν γίνεται αυτό το πράγμα. Δεν είναι σωστό. Η Ουκρανία ακόμα γιατί δεν έχει ζητήσει συγγνώμη? Γιατί έκανε μια δήλωση ο κύριος Δένδια ότι αν είχε λέει χτυπήσει αυτοκούρας Γερόπλιο θα πήγαινε στο βίδο. Τι έχει συμβεί?
0: Οφείλει, λέει, μια μεγάλη συγγνώμη.
1: Πού είναι τα αδέρφια μας οι Ουκρανοί? Γιατί δεν ζητάνε γίνει μια συγγνώμη? Ένα ντρόν ξέφυγε στο κάτω-κάτω τη γραφή. Πείτε, να δω, είδε η έννοια τη συγγνώμη. Πείτε, παιδιά, μια συγγνώμη.
0: Είδε, λοιπόν. Εδώ είναι. Το χρειαζόμαστε. Πρέπει να υποθεί αυτή
1: εδώ
0: η συγγνώμη.
1: Εδώ το ζητάμε.
0: Βεβαίως.
1: Οφείλει. Δηλαδή, άμα σου λέει άλλο, οφείλει μια μεγάλη συγγνώμη. Κερδίζουμε. Εντάξει. Οφείλει μια μεγάλη συγγνώμη. Που, γιατί δεν λέει μια συγγνώμη ο φίλος μας ο Ζελένσκι, γιατί δεν λέει μια συγγνώμη?
0: Ναι.
1: Που αν είχε βρει κουρασγερόπλαιο θα πήγαινε
0: ζητήσει
1: στο βυθό.
0: Ναι, θα πήγαινε στο βυθό. Εξαιρετικά επικίνδυνο.
1: Εντω μεταξύ
0: και
1: δήλωση.
0: Συγγνώμη.
1: Δεν είναι καθόλου τρομοκρατικό. Όλα καλά.
0: Έχουμε επισκέπτες.
1: Λοιπόν.
0: Μουσαφιρέως στο στούντιο.
1: Η δήλωση εντωμεταξύ είναι πολύ τουριστική που έχει κάνει ο κύριος Δένδιας.
0: Ναι, αυτό όμως που δεν είναι τουριστικό είναι ότι ο ίδιος λέει δεν είναι από εκείνους που έχουν πιστέψει στο αφήγημα των ήρεμων νερών.
1: Σε παρακαλώ τώρα, τι είναι αυτά τα πράγματα? Χρονιάρες μέρες.
0: Χρονιάρες.
1: Ναι. Τις αναλήψεις.
0: Αυτό δεν λέμε τόσο καιρό.
1: Τι αύριο, τι λέει τι έχει το πρόγραμμα?
0: Ό,τι θέλεις, πες μου.
1: Εγώ θα πω για τα θέλω.
0: Άντε πάλι, βρήκες την ευκαιρία να ξαναπείς για τον καφέ. Ναι. Θα έχεις να μου πεις και ρεπορτάζ. Oh, δηλαδή.
1: Καλά.
0: Θα το πεις on air ή θα μου το πεις. Εξαρτάται τι θα πεις on air και τι θα μου πεις ιδιαιτέρως από το ρεπορτάζ που θα έχεις.
1: Ναι. Δεν ξέρω, κάτσε να δούμε τι θα
0: είναι. Να δούμε τι θα είναι.
1: Ναι, ξέρω,
0: να το δούμε τι θα είναι. Όμως να σε ρωτήσω, Μανώλη, αυτό που λέγαμε μέχρι τώρα δεν ήταν ότι είμαστε υπέρ των ήρεμων νερών?

0: στο Αιγαίο. Αυτό δεν ήταν που προβάλαμε επισήμως και...
1: Ναι, και τώρα δεν είμαστε υπέρ.
0: Είμαστε υπέρ, προφανώς, πάντα είμαστε υπέρ, ναι. Αλλά εδώ πέρα δεν είναι μια αλλαγή, ας πούμε, μια διαφοροποίηση.
1: Αλλάζουμε.
0: Μια διαφοροποίηση του κυρίου Δένδια, το «δεν έχω πιστέψει το αφήγημα των ήρεμων νερών».
1: Ποιος το λέει το αφήγημα? Εμείς δεν το
0: γι' αυτό
1: λέμε.
0: Το λέω, ότι δεν το έχω...
1: Περίμενε, αυτό το αφήγημα των ήρεμων νερών δικό μας δεν είναι?
0: Ναι, γι' αυτό ρωτάω.
1: Δεν έχει πιστέψει το δικό μας αφήγημα?
0: Τι να σου πω. Δεν ανήκω, λέει, σε όσους έχουν πιστέψει το αφήγημα των ήρεμων νερών.
1: Τα νερά στη Χαλκίδα συμπεριλαμβάνονται. Εκεί είναι τρελά.
0: Α, εκεί είναι τρελά. Εκεί δεν μπορεί να είναι ήρεμα.
1: Όχι.
0: Δεν γίνεται.
1: Έχουμε θέμα, έχουμε ζήτημα, έτσι.
0: Νομίζω πως ναι.
1: Πολύ καλά νομίζω πάμε. Λοιπόν, τι άλλο?
0: Και βεβαίως για την Τουρκία συγκεκριμένα, ο κύριος Δένδιας είπε ότι εξαρτάται από την Τουρκία αν θα γυρίσουμε σε επιχειρησιακή κρίση. Εμείς, λέει, δεν διεκδικούμε κάτι.
1: Εμείς δεν διεκδικούμε κάτι, η αλήθεια είναι, αλλά υπερασπιζόμαστε κάτι.
0: Φυσικά.
1: Ξεκάθαρα.
0: Έχουν μάλιστα πολύ ενδιαφέρον οι δηλώσεις του.
1: Ωραία. Τίτλοι.
0: Πάμε. Τίτλοι.
2: Real FM.
3: Είμαστε ακόμα ζωντανοί.
4: Την Πέμπτη στις 11 το πρωί, ο Real FM 97,8 υποδέχεται την Άλκηστη Πρωτοψάλτη και τον Νίκο Πορτοκάλογλου για μια ξεχωριστή συνέντευξη στον Νίκο Χατζηνικολάου.

0: όταν βλέπεις χιόνι, σκέφτεσαι παγωτό? Αν ο καιρός θέλει ομπρέλα και εσύ ψάχνεις για ξαπλώστρες? Αν όλοι ανυπομονούν να κλείσουν για καλοκαίρι και εσύ να ανοίξεις, τότε μάλλον έχεις τουριστική επιχείρηση. Και φυσικά, σκέφτεσαι το καλοκαίρι 365 μέρες το χρόνο. Στη Eurobank ξέρουμε ότι οι ανάγκες της τουριστικής σου επιχείρησης δεν είναι ποτέ εκτός εποχής. Γι' αυτό σε στηρίζουμε με το πρόγραμμα Business Banking Τουρισμός. Εξασφάλισε τη ρευστότητα που χρειάζεσαι και προετοιμάσου έγκαιρα για τη σεζόν με το POS Cash Advance και την Business Credit Mastercard της Eurobank. Σε κάθε μπροστά, Eurobank.
1: Tilda Swinton and friends in a deeply personal exhibition in Athens. Keep your dreams soft.
2: Tilda Swinton, ongoing. Η ανατρεπτική ηθοποιός, δημιουργός, fashion icon, συναντά τους πιο αγαπημένους συνεργάτες της. Pedro Almodóvar, Luca Guadagnino, Joanna Hogg, Derek Chalmers, Jim Jarmusch, Olivier Sayar, Tim Walker. Απιτσαπόγκ Βιρασετάκουλ. Έκθεση, performance, προβολές, masterclass. Ongoing. Από τις 17 Μαΐου στο Onassis Ready. Κλείστε θέση στο onassis.org.
3: Καινούριο ή σαν καινούριο. Όποιο και αν είναι το αυτοκίνητό σου, το έχεις επιλέξει συγκρίνοντας ανάμεσα σε πολλά. Γιατί δεν κάνεις το ίδιο και με την ασφάλειά του? Μπες στο cosmoteinsurance.gr, σύγκρινε προγράμματα από 18 κορυφαίες ασφαλιστικές και ασφάλισε το αυτοκίνητό σου σε λίγα λεπτά με εγγύηση χαμηλότερης τιμής και με 24-ωρη εξυπηρέτηση. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
4: Τρεις Εργενίδες.
5: Άχρηστη.
4: Ένα μωρό.
5: Αγάπη μου. Ζουζούνα μου είσαι.
4: Μπαίνει ξαφνικά στη ζωή τους.
6: Και όλα ανατρέπονται.
7: Από το πουθενά.
4: Εντάξει, όχι από το πουθενά, μην το πιάσουμε τώρα αυτό.
7: Σόπα, αγαπούλα μου, σόπα.
6: Μα πώς είναι δυνατόν κάτι τόσο μικρό να παράγει τόση βρώμα?
7: Όμως μετά από μία.
4: Τι θα γίνει, θα πούμε όλο το έργο τώρα.
6: Ένα μωρό για τρεις.
8: Από 22 Μαΐου στο Καλοκαιρινό Θέατρο Αθηνά.
6: Διονύσης Ατζαράκης.
4: Ζήσης Ρούμπος.
7: Χάρης Χιώτης.
4: Μαρία Βασιλάτου. Πέτρος Ιωάννου. Μαριλένα Λιακοπούλου.
8: Και η Ελένη Καρακάς.
6: Απόδοση σκηνοθεσία Θέμης Μαρσέλου.
4: Ένα μωρό για τρεις στο Θέατρο Αθηνά.
9: Στο αυτοκίνητο. Στους...
10: Για τη μεταχείριση των Ελλήνων πολιτών που συμμετείχαν στο στολίσκο για τη Γάζα. Περισσότερα στο real.gr. Σε εξέλιξη βρίσκεται επιχείρηση της πυροσβεστικής στον Όλυμπο για τον εντοπισμό 25χρονου Ισπανού ορειβάτη που αγνοείται από το απόγευμα.

0: Εδώ είμαστε, 33 λεπτά, 34 τώρα μετά τις 9. Έχει, λέει εδώ, και ένα μισό λεπτό. Λέει εδώ Γιάννης, δημοσιογράφος, λέει ο Τσίπρας δεν είναι αριστερός, τσακαλώτος. Εξαρτάται, λέει, ποια μέρα τον ρωτήσετε, κλάμα. Διαβάζω εδώ εντωμεταξύ ότι ο κύριος Τσακαλώτος ήταν υπουργός οικονομικών μέχρι τις 9 Ιουλίου του 2019, η ημερομηνία κατά την οποία ολοκληρώθηκε η φοιτεία της κυβέρνησης του ΣΥΡΙΖΑ.
1: Ναι.
0: Δεν ήταν πρωθυπουργός ο Τσίπρας, θυμίσαι μου λίγο.
1: Ναι.
0: Ε?
1: Ναι, βέβαια.
0: Και τι ήταν υπουργός ο Τσακαλώτος αφού είχε θέμα.
1: Τώρα, είναι δυνατό να μπούμε στη διαδικασία να το λύσουμε?
0: Όχι,
1: αυτό το μπερδεμένο πράγμα.
0: Επειδή ρωτάει και ένας φίλος εδώ, ο οποίος δεν γράφει ποτέ το επίθετο του, το όνομά του γενικώς. Εγώ τουλάχιστον το λέω επώνυμα. Παρατάει, λέει, όχι τον ηθοποιό σε επιθεώρηση. Υποτίθεται ότι κάνει το δημοσιογράφο στο ραδιόφωνο. Όταν θα μιλήσουμε επώνυμα, θα σου εξηγήσω τι κάνω. Δεν έχω κανένα θέμα. Δεν ήταν υπουργός οικονομικών. Δεν υπέγραφε όλα αυτά τα οποία, τους φόρους, τα funds, τους ηλεκτρονικούς πληστηριασμούς. Δεν τα υπέγραφε ως υπουργός οικονομικών. Όχι.
1: Τα υπέγραφε, Μανώλη, τι θες να πούμε τώρα?
0: Όχι, περίμενε τώρα. Γιατί αν τον ρωτάνε, αν είναι να ρωτήσουν και τον ίδιο, που επενδύει τα χρήματά του, ο θείος του τι κάνει με τα funds. Ξέρω εγώ. Και αυτές ενδιαφέρουσες ερωτήσεις είναι.
1: Έχουν και αυτές το ενδιαφέρον τους.
0: Λέω. Λοιπόν, συζητούσαμε χθες για το, για μια κινητοποίηση των καθηγητών, γονέων, κηδεμόνων και μαθητών στα σχολεία στο Ήλιον και στην ευρύτερη περιοχή, διότι εκεί πέρα υπάρχει ένα ζήτημα.
1: Και στο Χαϊδάρι.
0: Και στο Χαϊδάρι υπάρχει ένα ζήτημα.
1: Έχει και αύριο κινητοποίηση, έτσι, έξω από το Υπουργείο Παιδείας.
0: Να θυμίσουμε ότι είχαμε το περιστατικό με το κοριτσάκι το οποίο έπεσε από την κουπαστή σε ένα σημείο το οποίο, τέλος πάντων, το εμείς το είδαμε σε φωτογραφίες, φαίνεται ένα σημείο ακατάλληλο, και λέγανε μάλιστα και οι εκεί εκπαιδευτικοί ότι πολλές φορές απομακρύνουμε τα παιδιά και τους λέμε πλησιάζουμε, δεν προλάβαμε κτλ, κτλ. Τι έγινε τώρα εκεί? Τους πήραν το ψυχολόγο?
1: Για να δούμε τι έχει γίνει, ναι. Και να δούμε και γενικά τι γίνεται με το θέμα του ψυχολόγου στα σχολεία. Έτσι,
0: καλά, γενικά να σου πω τι γίνεται, δεν είναι,
1: ναι, να τα ακούσουμε έτσι λιγάκι πιο, ναι, άμεσα. Ναι. Έχουμε στη τηλεφωνική γραμμή τον κύριο Θόδωρο Κατσονόπουλο, ο οποίος είναι πρόεδρος της δεύτερης ΕΛΜΕ Δυτικής Αττικής.
0: Μάλιστα.
1: Καλησπέρα σας.
0: Γεια σας.
2: Καλησπέρα και στους δύο, να είστε καλά και στους ακροατές σας.
0: Τι γίνεται, κύριε?
1: Καταρχάς το συγκεκριμένο σχολείο, αλλά και γενικότερα τι γίνεται με τους ψυχολόγους?
2: Δεν είναι μόνο θέμα της περιοχής μας, της δικής μας ΕΛΜΕ, αλλά πανελλαδικά τώρα με αυτή την απόφαση του Υπουργείου για την ψυχοκοινωνική στήριξη των μαθητών και των μαθητριών με την τηλεφωνική υποστήριξη. Εμείς το θεωρούμε αυτό ημίμετρο, και μια τόσο σοβαρή έτσι διαδικασία δεν μπορεί να την αντιμετωπίζει το Υπουργείο Παιδείας με προχειρότητα, θα έλεγα, και κινήσεις επικοινωνιακές.
1: Μπορείτε να μας το εξηγήσετε πρακτικά πώς θα λειτουργεί αυτό με τηλεφωνικά?
2: Ζητάει, καταρχάς ζήτησε, τουλάχιστον η δική μας διεύθυνση, αλλά μαθαίνω και οι υπόλοιπες διευθύνσεις, με εντολή προφανώς του Υπουργείου Παιδείας. Αναζητούν ψυχολόγους. Σε πρώτη φάση αναζητήσανε ψυχολόγους από τα ΚΕΔΑΣΗ. Αλλά φτάσανε να ζητάνε ψυχολόγους και από τις σχολικές μονάδες. Και να θυμίσω ότι οι ψυχολόγοι εξυπηρετούν 5 σχολικές μονάδες, έτσι.
1: Ο καθένας 5 σχολικές μονάδες.
2: Ο καθένας, δηλαδή δεν υπάρχει μόνιμο σταθερό προσωπικό στα σχολεία της γενικής. Δεν μιλάω για τα ειδικά σχολεία, αλλά αυτή τη στιγμή αναζητούν και τους ψυχολόγους των ειδικών σχολείων. Εντάξει, για μας αυτό είναι, εντάξει, δεν μπορεί να είναι λύση.
1: Οι οποίοι τι θα κάνουν τηλεφωνικά?
2: Υποστήριξαν μαθητών με αφορμή το περιστατικό, το τραγικό έτσι συμβάν με τις δύο κοπέλες στην Ιλιούπολη. Θεωρεί το Υπουργείο ότι θα δώσει λύση με αυτόν τον τρόπο. Και θα το κάνουν αυτό οι συγκεκριμένοι άνθρωποι, οι συγκεκριμένοι συνάδελφοι, εκτός ωραρίου τους, εκτός εργασιακού ωραρίου. Με απλήρωτη εργασία, με θελοντισμό δηλαδή. Εντάξει. Δηλαδή το να μετακινήσεις προσωπικό, όχι να μετακινήσεις προσωπικό, το να επιβαρύνεις το προσωπικό, να το μετακινήσεις από ήδη επιβαρυμένες δομές και με προφορικές οδηγίες κιόλας, χωρίς καμία έτσι, μια προχειρότητα, θεωρούμε ότι δεν είναι λύση. Καταρχάς, τώρα μιλάμε για τη στήριξη των παιδιών που δίνουν πανελλαδικές, έτσι, και των οικογενειών τους. Αυτό καταλαβαίνετε ότι απαιτεί και μόνιμες δομές, μια σοβαρή διαχείριση από το Υπουργείο και σταθερή, το τονίζω το σταθερή, παρουσία των ειδικών στα σχολεία. Χρειάζεται και σχεδιασμό επιστημονικό, χρειάζεται και εξειδίκευση, γιατί οι ίδιοι ψυχολόγοι λένε ότι το να κάνεις τηλεφωνική υποστήριξη δεν μπορεί να κάνει οποιοδήποτε. Δεν μπορεί να κάνει και οποιοδήποτε ψυχολόγος.
1: Φυσικά.
2: Χρειάζεται εξειδίκευση για να κάνουν τη τηλεφωνική υποστήριξη. Χρειάζεται λοιπόν, υπαρκή στελέχωση και ουσιαστική πρόληψη. Εντάξει, το Υπουργείο Παιδείας τώρα με τέτοιες κινήσεις νομίζω ότι θέλει να ρίξει τάξη στα μάτια και να πει στην κοινωνία, ας πούμε, ότι λύνουμε το πρόβλημα. Mm-hmm. Όπως λέγανε και τα προηγούμενα χρόνια, ότι εμείς προσλαμβάνουμε ψυχολόγους και κοινωνικούς λειτουργούς στα σχολεία. Αλήθεια. Ξέρετε αυτή τη στιγμή με τι καθεστώς δουλεύουν οι ψυχολόγοι και οι κοινωνικοί λειτουργοί στα σχολεία? Σας το είπα πριν. 5 σχολεία έχουν ο καθένας κάθε χρόνο, επομένως δεν μπορεί να κάνει. Από το καθόλου σίγουρα είναι καλύτερο, έτσι. Mm-hmm. Το να έχεις έστω και για μία μέρα έναν ψυχολόγο και έναν κοινωνικό λειτουργό.
0: Μία μέρα την εβδομάδα, το 15ήμερο, τι?
2: Τη εβδομάδα.
1: Γιατί είναι 5 σχολεία, αντιστοιχούν 5 σχολεία.
2: Ναι, αντιστοιχούν 5 σχολεία στο καθένα.
0: Υπάρχουν περιοχές που δεν έχουν την
2: εβδομάδα. Και να πω ότι αυτοί οι άνθρωποι επίσης την επόμενη χρονιά μπορεί να βρεθούν, όχι μπορεί, σίγουρα θα βρεθούν σε άλλα σχολεία, σε άλλα 5 σχολεία. Και την επεθεπόμενη σε άλλα 5 σχολεία.
1: Άρα δεν είναι σταθερά αυτά τα 5 σχολεία.
2: Ναι, και καταλαβαίνετε ότι αυτό το προσωπικό, πολύ περισσότερο αυτό το προσωπικό, εμείς λέμε όλοι εκπαιδευτικοί, αλλά πολύ περισσότερο αυτό το προσωπικό πρέπει να διαμορφώνει και κάποια σχέση εμπιστοσύνης και με τα παιδιά και με τους γονείς. Παίρνει ιστορικά, εξετάζει φακέλους.
0: Και πρέπει να γνωρίζει, προφανώς.
1: Να υπάρχει και μια συνέχεια σε αυτό το πράγμα.
2: Να υπάρχει μια συνέχεια. Να μην είναι αποσπασματικό. Εντάξει, θεωρώ ότι το Υπουργείο δεν το διαχειρίζεται σωστά. Θα μπορούσε να προχωρήσει σε προσλήψεις σε μόνιμους διορισμούς προσωπικού. Και επίσης, επειδή είπατε για το 7ο γυμνάσιο Χαϊδαρίου, το σχολείο έτυχε να έχει σχολική νοσηλεύτρια, τις οποίες αξίζουν πολλά συγχαρητήρια για την ψυχραιμία της και τη στάση που κράτησε. Θεωρώ ότι η παρέμβασή της ήταν κέρια. Το παιδί σώθηκε, είναι βέβαια σε κρίσιμη κατάσταση αυτή τη στιγμή, αλλά οι πρώτες βοήθειες που παρέχει αυτή την πρώτη ώρα και στιγμή, ψυχραιμία με τη γνώση της, έτσι, δεν θα μπορούσε, θεωρώ, άλλος εκπαιδευτικός, ακόμα και αν είχε επιστοποίηση πρώτων βοηθειών, να το αντιμετωπίσει τόσο ψύχρεμα.
0: Η νοσηλεύτρια, φαντάζομαι ότι βρισκόταν στο σχολείο.
2: Όταν λέω τυχαία, εντάξει.
0: Συνοδός κάποιου παιδιού.
2: Ναι, ακριβώς. Mm. Ακριβώς. Τα οποία βέβαια. Τα σχολεία δηλώνουν βέβαια τις ανάγκες τους. Μην νομίζω ότι τα καλύπτουν και όλα.
0: Όχι, σίγουρα.
2: Υπάρχουν απίστευτα κενά.
0: Γιατί και έχουμε κάνει αυτή την κουβέντα στην αρχή της χρονιάς που υπήρχε ένα σχέδιο το οποίο τελικώς άλλαξε, διότι κατάλαβαν ότι δεν γίνεται να φεύγει ο νοσηλευτής και να πηγαίνει σε παρακείμενο σχολείο εφόσον προκύψει ανάγκη. Και έλεγαν τότε οι νοσηλευτές ότι αν έχω εγώ ένα παιδάκι με αλλεργία ή ένα παιδάκι, ας πούμε, με ζάγα, πώς θα το αφήσω για να πάω, επειδή κάτι συνέβη σε ένα άλλο σχολείο δίπλα. Και αν συμβεί κάτι την ώρα που θα λείψω και πώς θα μετακινηθώ. Το βλέπαμε δηλαδή.
2: Και μην ξεχνάτε επίσης ότι στις αρχές της χρονιάς είχε βγει, δεν θα ήταν τώρα ποιο μήνα, αλλά όταν υπήρχαν διαπιστωμένες πάρα πολλές ανάγκες και πάρα πολλά κενά στα σχολεία.
0: Ναι.
2: Είχε βγει νομίζω στο Μέγκα, ο Γενικός Γραμματέας, ο κ. Παπαδομαρκάκης, και είχε συνομιλήσει ο Νέαρ λοιπόν με μια μητέρα, μαθητή στην Κέρκυρα, αν δεν κάνω λάθος, που έχριζε νοσηλευτή. Και είπε ότι από τα 5 κενά, ξέρω εγώ, που δηλώθηκαν, αν δεν κάνω λάθος, καλύφθηκαν τα 3. Το δικό μου το παιδί δεν έχει καλυφθεί. Και είχε πει τότε, αν θυμάστε, ότι να καλούν οι γονείς, λέει, και οι γονείς στη Γενική Γραμματεία του Υπουργείου και να το δηλώνουν.
1: Να παίρνουν στο είχε Γενικό Γραμματέα του Υπουργείου και να δηλώνουν το κενό. Ότι
2: ναι, το πω ίδιος στο τηλεοπτικό σταθμό Μέγκα.
0: Καλά, το
1: ναι,
0: το βέβαια, να παίρνουν.
1: Η διαδικασία δεν είναι αυτή.
0: Ναι, πέρα από αυτό όμως, και το να παίρνουν και να το δηλώνουν δεν σημαίνει ότι λύθηκε.
1: Όχι, βέβαια.
0: Γιατί όχι, μπορεί βέβαια την επόμενη μέρα να έχει 500 τηλέφωνα, ας πούμε, και να κάνουν 500 αιτήματα.
2: Εμείς θεωρούμε ότι δεν είναι διαδικασία τώρα αυτή. Έτσι, η διαδικασία είναι να δηλώνουν οι σχολικές μονάδες τα κενά τους, τις ανάγκες τους, και αυτά να καλύπτονται 100% από την πρώτη ώρα και στιγμή. Και στους εκπαιδευτικούς, γιατί έχουμε αυτή, και αυτή τη στιγμή που μιλάμε, έχουμε πολλά κενά στα σχολεία. Και έκανε πάρα πολύ καιρό για να καλυφθούν ακόμα και πανελλαδικώς εκταζόμενα μαθήματα.
0: Τώρα, μισό λεπτό, κύριε Κατσονόπουλε, δεν ξέρω εσείς είστε ειδικός στον χώρο της παιδείας, αλλά επειδή περάσαμε και εμείς και έχουμε και παιδιά, σκέφτομαι ότι το ιδανικό, λέω το ιδανικό στο μυαλό μου, θα ήταν κάθε σχολείο να έχει τουλάχιστον ένα ψυχολόγο και ένα νοσηλευτή. Ούτως ή άλλως βρέξει, χιονίσει, διότι άνθρωποι είμαστε. Δεν το συζητάω σε επίπεδο αναγκών.
2: Με βρίσκεται απόλυτα σύμφωνο σε αυτό.
0: Έτσι, πόσα σχολεία έχουμε, τόσοι νοσηλευτές, τόσοι ψυχολόγοι. Και αν εκεί, από εκεί και πέρα χρειάζεται κάποια ενίσχυση, γιατί υπάρχει ένα περιστατικό που είναι πιο σοβαρό, πιο βαρύ, που χρειάζεται έναν άνθρωπο να είναι δίπλα και τα λοιπά, να το δούμε, να το δει δηλαδή η πολιτεία.
1: Αλλά να ξεκινάμε από αυτό τον κανόνα.
0: Ναι, να ξεκινάμε από το ότι πηγαίνει το παιδί μου στο σχολείο και ξέρω ότι αν συμβεί κάτι, που δεν έχει κάτι το παιδί μου, αλλά αν συμβεί κάτι, θα υπάρχει κάποιος άνθρωπος να του παράσχει μια πρώτη βοήθεια μέχρι να γίνουν αυτά που πρέπει να γίνουν. Λέω τώρα εγώ.
2: Συμφωνώ απόλυτα μαζί σας και επίσης και να καλύπτω τα κενά και των εκπαιδευτικών. Γιατί πάρα πολλές ώρες χαμένες, και αυτό καταλαβαίνετε με αυτόν τον τρόπο απαξιώνεται και το δημόσιο σχολείο, έτσι.
0: Ναι.
2: Το σχολείο της γειτονιάς. Όταν τα σχολεία μένουν ακάλυπτα, με κενά, με χιλιάδες ώρες χαμένες. Αυτό πρώτα κυρία βάλει κατά των μορφωτικών έτσι, δικαιωμάτων και αναγκών των μαθητών μας.
0: Επίσης ο ψυχολόγος δεν μπορεί, ας πούμε, θα έπρεπε να μην μπορεί να προλαβαίνει να σηκώνεται από τη θέση του. Όταν έρχεται μία φορά την εβδομάδα στο σχολείο, μπορεί ένα περιστατικό να του φάει όλη τη μέρα. Γιατί να είναι ένα πολύ σοβαρό περιστατικό. Τι θα κάνει, θα το ξεπετάξει γιατί πρέπει να δει άλλα πέντε παιδιά.
2: Και ξέρετε κάτι άλλο, πρέπει να αναπτύξει, πέρα από αυτή, σας είπα, για σχέση εμπιστοσύνης και με τα παιδιά και με τους μαθητές. Χρειάζεται και συνεργασία με τους εκπαιδευτικούς που γνωρίζουν καλύτερα τα παιδιά, επειδή τα έχουν περισσότερες ώρες στην τάξη.
0: Μπορεί ούτε τον ψυχολόγο να τον έχει ανάγκη και εκπαιδευτικός, ξέρετε.
1: Φυσικά, και ο γονιός επίσης.
0: Ναι, αλλά εγώ πάω, ας πούμε, στο καθαρά σχολικό περιβάλλον, στον εκπαιδευτικό και στο μαθητή κύριο.
2: Ναι, απλά ξέρετε, στο δημόσιο σχολείο του σήμερα, ο εκπαιδευτικός έχει φορτιστεί με τόσες ευθύνες και τόσα καθήκοντα πέρα από το διδακτικό του, που δεν μπορείτε να φανταστείτε το πόση αχρίαστη γραφειοκρατία υπάρχει, πόσος διοικητικός φόρτος υπάρχει και πόση πίεση υπάρχει, αντί να ασχολείται ο εκπαιδευτικός με αυτό για το οποίο, είναι η δουλειά του, έτσι, για το διδακτικό του έργο.
1: Αν δεν κάνω λάθος, στην περίπτωση του σχολείου στο Χαϊδάρι, είχε ανακοινωθεί ότι θα σταλεί ψυχολόγος, ότι θα ήταν ψυχολόγος εκεί πιο σταθερά. Ισχύει αυτό?
2: Αυτό ισχύει. Βέβαια, αυτό έγινε το πρώτο διάστημα. Αποφάσισαν λοιπόν να μετακινήσουν το επιστημονικό προσωπικό και τον ψυχολόγο και τον κοινωνικό λειτουργό που ήταν στο σχολείο. Που είχε σκοπό να στηρίξει και τους μαθητές και τους γονείς και τους εκπαιδευτικούς.
0: Όταν λέτε
2: βέβαια,
0: το πρώτο διάστημα, την πρώτη εβδομάδα, γιατί πόσο είναι, τρεις εβδομάδες είναι που έχουμε το περιστατικό, πόσο
2: είναι?
0: Ναι,
2: περίπου ναι. Και υπήρχε και η δέσμευση του Γενικού, του κ. Παπαδομαρκάκη, ότι θα στηρίξει τη σχολική κοινότητα σε καθημερινή βάση και για όσο χρειαστεί. Αυτό είχε πει.
0: Πόσο να χρειαστεί, μια εβδομάδα παραπάνω? Θέλετε και εσείς τώρα, μην υπερβάλλουμε κιόλας, ξέρω εγώ. Καταλαβαίνετε όμως το λέω, έτσι.
2: Εντάξει,
0: είμαι ήρων, το ξέρω.
2: Ναι.
0: Το έχω.
2: Νομίζω το σχολείο χρειάζεται, όχι νομίζω, αυτή είναι η πραγματικότητα. Το σχολείο χρειάζεται στήριξη, όλα τα σχολεία χρειάζονται στήριξη. Πολύ περισσότερο το 7ο γυμνάσιο και τα παιδιά, αλλά και οι εκπαιδευτικοί οι ίδιοι, οι οποίοι τώρα βιώνουν μια απίστευτη κατάσταση. Έτσι. Ναι. Δηλαδή, και οι ίδιοι πρέπει να διατηρήσουν την ψυχραιμία τους και οι ίδιοι επίσης δέχονται όλο αυτό. Χτυπά και πάνω τους, ναι. Χωρίς να ευθύνονται. Τα παιδιά κλήθηκαν να δώσουν, τώρα κλήθηκαν στα αστυνομικά τμήματα, δώσαν καταθέσεις.
0: Είναι μια διαδικασία, τέλος πάντων, στην οποία μπαίνουν η κοινότητα, η μαθητική συγκεκριμένη, που όπως και να έχει, ναι, την επιβαρύνει.
2: Ακριβώς. Εμείς λοιπόν ζητάμε να παραμείνει το προσωπικό, το επιστημονικό, στην καθημερινή βάση, για όσο διάστημα χρειάζεται.
0: Έκριναν, δηλαδή, ότι δεν χρειάζεται άλλο. Εντάξει, αυτό ήταν. Καλά είναι.
2: Όχι, αυτό ήταν το έτοιμά μας λοιπόν και αύριο στην κινητοποίηση. Βέβαια να πληρωθούν και όλα τα, να καλυφθούν και τα υπόλοιπα κενά που δημιουργήθηκαν στα υπόλοιπα σχολεία. Και φυσικά αυτό που πάτε και εσείς, δηλαδή ένα ψυχολόγος για κάθε σχολείο και για όλα τα σχολεία.
0: Για του χρόνου βέβαια, γιατί τώρα τελειώνει η σχολική χρονιά. Δηλαδή...
1: Πάντως για την ιστορία να πούμε, βλέπω τώρα στα δημοσιεύματα αυτό η τοποθέτηση αυτής της επιτροπής, της διεπιστημονικής με ψυχολόγους και ονικούς λειτουργούς κτλ. Πριν από ένα μήνα, ακριβώς ένα μήνα ανακοινώθηκε ότι θα είναι στο σχολείο εκεί.
0: Και τώρα
1: λέμε ότι δεν είναι. Δηλαδή έμειναν οι άνθρωποι αυτοί για ένα πολύ σύντομο χρονικό διάστημα.
2: Ναι, δεν γίνεται όμως. Δεν γίνεται έτσι. Δηλαδή αυτά είναι, ξαναλέω και πάλι, μη μέτρα είναι αποσπασματικές λύσεις και η ουσία είναι ότι αυτή τη στιγμή και η εκπαιδευτική και η μαθητική κοινότητα χρειάζονται υποστήριξη.
0: Πόσα χρόνια τα λέτε, κύριε Χατσονόπουλε, αυτά?
2: Κοιτάξτε να δείτε. Εμείς ως συνδικαλιστές θα διεκδικούμε και ψυχολόγους και κοινωνικούς λειτουργούς. Εγώ λέω, συμπληρώνω και τους σχολικούς νοσηλευτές για τους ΤΕΡΟΠ απαραίτητους στα σχολεία.
0: Δεν γίνεται, έχετε δίκιο. Αλλά λέω πόσα χρόνια τα λέτε και δεν γίνονται. Εγώ αυτό ρωτάω.
2: Κοιτάξτε να δείτε. Η πολιτική ηγεσία απαντάει ότι οι πόροι. Όχι. Το απαντάει ενώ. Όχι,
0: το πρόβλημα ποιο είναι, μισό λεπτό, για να γίνει λαϊκά. Δεν υπάρχουν χρήματα. Αυτό είναι το ζήτημα.
2: Θέλω να σας πω τι είχε πει ο κύριος Περακάκης.
0: Δεν μπορούμε δηλαδή να έχουμε άλλον έναν εργαζόμενο σε κάθε σχολείο.
1: Τι είχε πει?
2: Είχε πει ότι οι πόροι για την παιδεία είναι περιορισμένοι.
0: Ναι.
2: Και στο κάδρο των πόρων είναι όλα. Όλα είναι πόροι. Άρα λοιπόν, όταν οι πόροι επιλέγουν να κατευθυνθούν αλλού και οι πόροι για την παιδεία είναι περιορισμένοι, καταλαβαίνει ότι δεν υπάρχουν τα χρήματα για να καλύψει με όλο αυτό το προσωπικό του εκπαιδευτικού.
0: Πόσα είναι τα σχολεία στη χώρα?
2: Γύρω τη δευτεροβάθμια είναι 3.500.
0: Άρα 3.500 εργαζόμενοι. Σας το λέω εγώ έτσι μπακαλίστηκα. 3.500 εργαζόμενοι.
2: Ναι. Εντάξει, εκπαιδευτικοί είναι μαζί με τους αναπληρωτές, μόνιμοι και αναπληρωτές.
1: Όχι, λέει ο Μανώλης για τους ψυχολόγους.
0: 3.500 ψυχολόγοι. Θέλουμε αύριο το πρωί 3.500 ψυχολόγους και 3.500 νοσηλευτές. Αυτό δεν είναι?
2: Ναι. Αυτό. Χοντρικά ναι.
0: Ναι, γι' αυτό σας το λέω μπακαλίστηκα. Τι κόστος έχουν 7.000 άνθρωποι που δεν μπορεί να το επομιστεί ένα κράτος? Για πόσες χιλιάδες μαθητές?
2: Και μιλάμε ότι χρειάζεται, ξαναλέω, σταθερή σχέση εργασίας, έτσι, όχι...
0: Γι' αυτό λέω 3.500 και δεν λέω 1.500 για να πηγαίνουν από εδώ και από εκεί.
2: Το οποίο θα πηγαίνει από εδώ και από εκεί και την επόμενη χρονιά θα πηγαίνει και αλλού, έτσι. Για να μπορεί να κάνει μια δουλειά που θα έχει συνέχεια.
0: Ναι,
2: και
0: γιατί όταν ξέρεις τον κύριο Κατσονόπουλο, τον ξέρεις από φέτος, πρέπει να τον ξέρεις και του χρόνου και του παραχρόνου. Δεν γνωρίζετε κάθε
1: και
0: χρόνο.
1: Πρέπει και εκείνος να ξέρει τις ισορροπίες του κάθε σχολείου.
2: Και γιατί... ξέρετε, είναι και ψυχοφθόρο το να πηγαίνει, ας πούμε, τώρα μια οικογένεια και να λέει ξανά και ξανά το ιστορικό της.
0: Μα δημιουργείται σχέση εμπιστοσύνης πρώτα απ' όλα. Δεν γίνεται. Πρέπει το παιδί να αποκτήσει εμπιστοσύνη. Δεν πάει στον ψυχολόγο ή ήρθα να σε αγκαλιάσω να γίνουμε φίλοι. Πρέπει ο ψυχολόγος να κερδίσει την εμπιστοσύνη του. Να αρχίσει το παιδί να ανοίγεται. Μια φορά την εβδομάδα να είχαμε να λέγαμε. Μπορεί το παιδάκι, ας πούμε, να πάει μια μέρα στο σχολείο με ένα πρόβλημα. Πρέπει να υπάρχει το γραφείο του ψυχολόγου να χτυπήσει την πόρτα να μπει μέσα. Τελείωσε. Τι να καθόμαστε να συζητάμε τώρα? Και πρέπει τον ίδιο άνθρωπο να ξέρει ότι θα τον βρει και του χρόνου.
2: Ακριβώς, αυτό είναι το σημαντικό. Αυτό είναι το σημαντικότερο.
0: Απλό είναι το πράγμα.
2: Είναι απλό το πράγμα, αλλά ξαναλέω, για το Υπουργείο είμαστε πόροι και δεν είναι, επειδή οι πόροι είναι περιορισμένοι, ξαναλέω, κατά δήλωση της πολιτικής ηγεσίας, φαντάζομαι και της νυν πολιτικής ηγεσίας, όχι μόνο της προηγούμενης. Οι πόροι είναι περιορισμένοι. Οι πόροι είναι περιορισμένοι για την παιδεία. Και ξέρετε, οι πόροι είναι και οι διορισμοί που εμείς ζητάμε. Και πόροι είναι και η μισή των εκπαιδευτικών. Γιατί σου λέει: θέλετε και διορισμούς, θέλετε να παίρνετε και παραπάνω μισθούς. Θέλετε και να μειωθούν και οι μαθητές μέσα σε ένα τμήμα. Και αυτό πόροι είναι. Γιατί θα ανοίξουν περισσότερα τμήματα, θα χρειαστούν περισσότεροι καθηγητές. Εμείς διεκδικούμε για την ποιοτικότερη εκπαίδευση των παιδιών και λιγότερους μαθητές μέσα σε μια τάξη και για παιδαγωγικούς κυρία λόγους. Αλλά και αυτό στοιχίζει στο κράτος. Έτσι. Και να έχουν τα παιδιά την παράλληλη στήριξη που χρειάζονται, όσα τη χρειάζονται. Και τα παιδιά που έχουν τις δυσκολίες τους, ψυχοσυναισθηματικές διαταραχές και άλλα, να έχουν επίσης ένα εκπαιδευτικό που χρειάζονται επίσης.
0: Κύριε Κατσονόπουλε, ξέρετε πόσο είναι αναμονή στα κέρασί, που κάνουν συγκλονιστική δουλειά. Εγώ το λέω, δεν είναι οι άνθρωποι.
2: Είναι υποστελεχωμένα επίσης τα κέρασί.
0: Το ξέρω, αλλά ξέρει η αναμονή για το πρώτο ραντεβού φτάσει και τον 1,5 και τα 2 χρόνια.
1: Και παραπάνω.
0: Υπάρχουν παιδιά τα οποία ανακαλύψαν οι γονείς ή τέλος πάντων απευθύνθηκαν στα κετασί στην πρώτη γυμνασίου, δευτέρα γυμνασίου και πέρασαν από τα κετασί και πήραν το τελικό πόρισμα τρίτη λυκείου ή ακόμα και όταν είχαν δώσει πανελλαδικές. Αυτά τα πράγματα είναι γελοιότητες. Την παίρνω εγώ τη λέξη πάνω μου.
2: Ναι, θα συμφωνήσω και εγώ με αυτό, γιατί είναι μια πραγματικότητα.
0: Και δεν φταίνει οι άνθρωποι, έτσι. Γιατί άμα δεν υπάρχει και προσωπικό και χρόνο, τι να κάνουν.
2: Και φυσικά οι άνθρωποι των κερασί είναι και αυτοί πάλι που αλλάζουν από χρονιά σε χρονιά. Έτσι. Δεν έχει σταθερό προσωπικό. Yeah. Είναι επίσης και εκεί λειτουργεί με πολλούς αναπληρωτές.
1: Και, yeah, και έχουν γίνει και πολλές περικοπές, από ό,τι ξέρω, έτσι, σε προσωπικό στα κερασί.
2: Και έχουν γίνει και περικοπές προσωπικού. Χρειάζονται λοιπόν στελέχωση, ενίσχυση στα κερασί. Και εγώ θα βάλω και μία ακόμα, έτσι, έναν ακόμα προβληματισμό. Που, τώρα πηγαίνει ένα παιδί στο κερασί για αξιολόγηση. Δεν μπορεί τώρα μία τόσο σοβαρή διαδικασία και μία κρίσιμη διαδικασία που θα ακολουθήσει την παθητική πορεία του παιδιού στα υπόλοιπα χρόνια.
0: Όλο του το μαθητικό βίο, όλο.
2: Ναι, όλο το μαθητικό του βίο. Αυτό θα έπρεπε να γίνεται... ίσως με επαναλαμβανόμενες διαδικασίες και με παρακολούθηση του παιδιού και στο σχολικό του περιβάλλον.
1: Βέβαια.
2: Αλλά για να γίνει αυτό πρέπει να υπάρχουν άτομα για να μπορούν να αξιολογήσουν ένα παιδί και στο κερασί και στην σχολική του ζωή. Ποιος θα το κάνει αυτό? Αυτός που έρχεται για 6 μήνες και την επόμενη φεύγει και έρχεται άλλος που πρέπει να ξαναμάθει τον μαθητή από την αρχή?
0: Σωστό.
1: Κύριε Κατσονόπουλε, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για τη συνομιλία μας.
0: Να είστε καλά και θα επανέλθουμε.
1: Θα επανέλθουμε.
2: Και εγώ ευχαριστώ πολύ. Να είστε καλά.
1: Γεια σας.
2: Γεια σας.
3: Real FM. Λοιπόν, πριν ξεκινήσεις, να σου εξηγήσω τους κανόνες. Είναι πολύ απλό. Βλέπεις μπεργεράκι, τρως μπεργεράκι, κερδίζεις ευρώ.
4: Αχα.
3: Μετά πέφτεις πάνω σε πίτσα, τρως πίτσα, κερδίζεις ευρώ. Και όταν δεις παγωτό.
4: Κατάλαβα. Τρως παγωτό, κερδίζεις ευρώ. Μα καλά, τι είδους παιχνίδι είναι αυτό?
3: Παιχνίδι. Εγώ για το box σου λέω. Στο box, όσο τρως, κερδίζεις ευρώ. Γιατί με κάθε παραγγελία σου, μαζεύεις πόντους που γίνονται ευρώ. Και αν κάνεις repeat τις παραγγελίες σου, explore νέα καταστήματα ή παραγγέλνεις στο happy hour, κερδίζεις ακόμα περισσότερα ευρώ. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.
5: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210 5212 054 και 210 5212.000. Υπουργείο Υγείας.
6: Ζήτε μαζί. Καθρεφτίζει ό,τι νιώθεις και αφηγείται ιστορίες. Η ζωή γράφει στο δέρμα σου. Το ίδιο και ο ήλιος. Τον Μάιο, μήνα πρόληψης και ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος, προστατεύουμε το δέρμα μας και κλείνουμε ραντεβού με τον δερματολόγο πριν εκτεθούμε στον ήλιο, γιατί νοιάζομαι σημαίνει εξετάζομαι. Μάθε περισσότερα στο edae.gr. Ελληνική Δερματολογική και Αφροδυσιολογική Εταιρεία. Εσείς ποιον ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε?
7: Ακούω Real FM, γιατί ενημερώνομαι σωστά.
6: Αν σας τηλεφωνήσουν και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, απαντήστε τους. Real FM 97,8. Real FM.
5: Η Μίρκα Παπακωνσταντίνου στο Ενώπιο Σενοπείο. Η μεγάλη κυρία της υποκριτικής αφηγείται τη σπουδαία διαδρομή της. Οι ρόλοι που άφησαν ιστορία στο θέατρο, στον κινηματογράφο και την τηλεόραση και οι συνεργασίες που τη σημάδεψαν. Οι αναμνήσεις από τους κορυφαίους σταθμούς της προσωπικής της ζωής. Ο έρωτας και τα λάθη. Η Μίρκα Παπακωνσταντίνου ανοίγει την καρδιά της στον Νίκο Χατζηνικολάου στο Ενώπιο Σενοπείο. Αυτή την Πέμπτη, 1/4 πριν από τα μεσάνυχτα, στον Αντένα.
8: Δεν ταξίδεψα ποτέ στην Αυστραλία.
9: The Boy. Προβολές. Συναυλία. Έκθεση. Installations. Ένα τριήμερο takeover σε όλο το κτίριο της στέγης. Δεν ταξίδεψα ποτέ στην Αυστραλία. Η φαντασίωση μιας Ηπείρου 13.375 χιλιόμετρα μακριά. 5 με 7 Ιουνίου στη στέγη. Εισιτήρια στο onassis.org.
10: Θέλεις κορυφαίες ταχύτητες ίντερνετ, αλλά η οπτική ίνα δεν έχει φτάσει στην περιοχή σου? Κανένα πρόβλημα, γιατί με το COSMOTE 5G Wi-Fi, όπου και αν βρίσκεται το σπίτι σου, απολαμβάνεις υψηλές ταχύτητες ίντερνετ και απεριόριστα λεπτά ομιλίας, χωρίς δορυφορικά πιάτα, πάντα με τη δύναμη του βραβευμένου ως το καλύτερο δίκτυο κινητής της χώρας από την Ookla και την Open Signal. Ενεργοποίησέ το έως στις 31 Μαΐου και πάρε 2 μήνες δώρο. COSMOTE Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
11: Real FM. Η ώρα είναι 10.
12: Πολιτικές εξελίξεις.
13: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
14: Κοινωνία.
12: Οικονομία.
15: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
14: Διεθνείς ειδήσεις.
12: Αθλητικά.
14: Πολιτισμός.
16: Ηθοποιός σημαίνει φως.
12: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
17: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι οι σημαντικότερες ειδήσεις από τον Real FM. Στο μικρόφωνο Γρηγόρης Διβάνης. Στο τρίπτυχο νέα λεωφορεία, νέοι σειρμοί και συλλογικές συμβάσεις εργασίας στις συγκοινωνίες συνόψισε ο Πρωθυπουργός την κυβερνητική πολιτική για τα μέσα μαζικής μεταφοράς στην Αθήνα. Στην ομιλία του σε εκδήλωση του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών, ο Κυριάκος Μητσοτάκης αναφέρθηκε μεταξύ άλλων στην προσθήκη 1076 νέων λεωφορείων και στον στόχο να μειωθεί στα 3,5 λεπτά η συχνότητα διέλευσης των σειρμών του μετρό. Το Ιράν εξετάζει νέα πρόταση των Ηνωμένων Πολιτειών για τον τερματισμό του πολέμου, ανακοίνωσε το Ιρανικό Υπουργείο Εξωτερικών. Νωρίτερα, ο Ντόναλντ Τραμπ σε μήνυμά του ανέφερε ότι το μόνο ερώτημα είναι αν θα υπογράψουν συμφωνία ή αν θα τους τελειώσουμε. Η αμερικανική προσπάθεια να εξαναγκαστεί η Τεχεράνη σε συνθηκολόγηση είναι μια ψευδαίσθηση, δήλωσε ο Ιρανός πρόεδρος. Περισσότερα στο ενικός.gr. Σε διάβημα διαμαρτυρίας προχώρησε το Υπουργείο Εξωτερικών για τη συμπεριφορά του Ισραηλινού Υπουργού Εθνικής Ασφαλείας, ο οποίος δημοσίευσε βίντεο με ακτιβιστές του στολίσκου για τη Γάζα, γονατισμένους και δεμένους πιστάγκονα. Η Αθήνα ζητά την άμεση απελευθέρωση των Ελλήνων πολιτών, ενώ έντονα έχουν αντιδράσει χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, το Ηνωμένο Βασίλειο, ο Καναδάς, αλλά και ο Αμερικανός πρέσβης στην Ιερουσαλήμ. Τη στάση του Υπουργού του επέκρινε και ο Μπενιαμίν Νετανιάχου, αναφέροντας ότι δεν είναι σύμφωνη με τις αξίες και τα πρότυπα του Ισραήλ. Σε εξέλιξη βρίσκεται επιχείρηση της πυροσβεστικής στον Όλυμπο για τον εντοπισμό 25χρονου Ισπανού ορειβάτη, που αγνοείται από το απόγευμα. Προανάκριση διενεργεί το τμήμα τροχέας Αττικής Οδού για τον θάνατο οδηγού μοτοσικλέτας κοντά στα διόδια Ανθούσας. Προσέκρουσε σε περιπολικό και φορτηγό που ήταν σταματημένα σε τροχονομικό έλεγχο.
12: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
17: Άρχισε εδώ και λίγα λεπτά στην Κωνσταντινούπολη ο τελικός του Europa League ανάμεσα σε Άστον Βίλα και Φράιμπουργκ. Στο μπάσκετ, στην Αθήνα βρίσκονται εδώ και λίγες ώρες οι αποστολές της Φενέρμπαχτσέ, της Βαλένθιας και της Ρεάλ Μαδρίτης εν ώψη του Final Four της Ευρωλίγκας που αρχίζει την Παρασκευή στο Telecom Center του ΟΑΚΑ. Περισσότερα στο φίλαθλος.gr.
12: Real Weather.
17: Άστατος ο καιρός αύριο στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας, άνεμοι βόρειοι έως 6 μποφόρ. Βροχές από το μεσημέρι σε Αττική και Θεσσαλονίκη με τη μέγιστη θερμοκρασία στους 27 και 26 βαθμούς Κελσίου αντίστοιχα.

0: Εδώ είμαστε, 7 λεπτά μετά τις 10. Μπήκαμε στη δεύτερη ώρα της εκπομπής. Αυτό που γράφει από αρώ, εγώ δεν το ξέρω τι είναι. Η τελετή αγιασμού των στυλό. Τι είναι αυτό?
1: Εμένα το μυαλό μου δεν ξέρω αν αναφέρεται σε αυτό. Το μυαλό μου πηγαίνει σε κάποιες πρωτοβουλίες που παίρνουν Μητροπόλεις στις πανελλαδικές εξετάσεις. Όχι. Να κάνουν μια λειτουργία την προηγούμενη μέρα και να δίνουν για κάποια στυλό για να γράψουν τα παιδιά
0: στις πανελλαδικές. Σοβαρά.
1: Ναι, το κάνουν κάποιες Μητροπόλεις αυτό. Αγιάζομαι. Δεν ξέρω αν αναφέρεται σε αυτό.
0: Να μας το στείλει όμως, για να ξέρουμε. Ναι. Και δηλαδή μετά αυτό το αγιασμένο στυλό μπορείς να το πουλήσεις, το πουλήσεις ως αγιασμένο.
1: Τι το πουλάς, Μανώλη, το στυλό?
0: Άμα δώσεις εξετάσεις, γιατί τι θα το κάνεις μετά?
1: Κάπως σου δίνει μια φώτιση, ξέρω εγώ.
0: Εντάξει, το εξετάσεις, θα το κρατήσεις. Ναι, τελείωσαν οι εξετάσεις.
1: Εντάξει, αχρίαστο να είναι, ας είναι κάπου.
0: Χάνει τη δύναμή του μετά. Να το κρατάς όμως μετά και για τον εργασιακό σου βίο. Όταν ναι, υπογράφεις συμφωνίες.
1: Βεβαίως, να έχεις το στυλό.
0: Και πας, ας πούμε, και υπογράφεις με μπίκα, ας πούμε, μια συμφωνία. Γίνεσαι CEO.
1: Ναι.
0: CEO. Και πας και υπογράφεις μετά συμφωνία. Εντάξει. Ω Χριστέ μου, λοιπόν.
1: Πάμε να πούμε για ένα άλλο πολύ ωραίο θέμα.
0: Ναι, βέβαια.
1: Πάμε να μιλήσουμε για αυτούς τους υπέροχους τετράποδους φίλους μας, οι οποίοι έχουν και θεραπευτικές ιδιότητες ενίοτε. Μιλάμε για τους σκυλούς θεραπείας. Δηλαδή κάποια σκυλιά τα οποία με συγκεκριμένη εκπαίδευση βοηθάνε ανθρώπους οι οποίοι βρίσκονται σε νοσοκομεία. Βέβαια τα σκυλιά έχω να πω ότι βοηθούν όλους μας στην καθημερινότητά μας πάρα πολύ. Μας βοηθάνε να λιγοστέψει το άγχος που ζούμε, η πίεση που έχουμε. Αλλά πάμε να δούμε τους σκύλους που αναλαμβάνουν αυτό το ρόλο στα νοσοκομεία.
0: Ναι.
1: Μου είχες αναφέρει το όνομά του, του πρώτου, αυτού του σκύλου που ήταν στο νοσοκομείο μεταξύ. Να ρωτήσουμε ναι, την κυρία Κωνσταντίνα Θανάσουλα, η οποία είναι εκπαιδεύτρια και χειρίστρια σκυλοθεραπείας στο Dog Therapy και ειδική παιδαγωγός επίσης, η κυρία Θανάσουλα. Καλησπέρα σας.
0: Γεια σας.
2: Γεια σας, καλησπέρα κυρία Κατσαμπέκη και κύριε Παρδάλη. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση.
1: Πώς τον λένε τον σκύλο που έχει πιάσει έτσι αρμοδιότητες στο νοσοκομείο μεταξύ?
2: Πριν ένα χρόνο ξεκίνησε το πιλωτικό πρόγραμμα παρουσία σκύλου θεραπείας για συναισθηματική υποστήριξη σε άτομα που κάνουν την ημερήσια χινοθεραπεία τους. Mm-hmm. Και ξεκινήσαμε το πρόγραμμα με τον Βαγγέλη.
0: Βαγγέλης.
2: Και πλέον υπάρχει και δεύτερο σκύλος του κύριου Σταθόπουλου, του διοικητή του νοσοκομείου, όπου εκπαιδεύτηκε τον οργανισμό μας και παραδόθηκε στον κύριο Σταθόπουλο, που είναι τώρα ο χειριστής του, και ονομάζεται Ντίλαν. Ένα ξολάθετο λαμπραντόρ.
0: Μάλιστα.
1: Άρα είναι δύο αυτή τη στιγμή τα σκυλιά τα οποία είναι σκύλη θεραπεία.
0: Στο συγκεκριμένο νοσοκομείο, γιατί έχει και αλλού, δεν έχει?
2: Εμείς αυτή τη στιγμή, στο νοσοκομειακό επίπεδο μιλάμε πάντα,
0: ναι, ναι,
2: έτσι. Είμαστε στο Γενικό Νοσοκομείο Αεροπορίας, στο τμήμα της ημερήσιας νοσηλείας σε καρκινοπαθείς πάλι, στην ημερήσια χημειοθεραπεία. Είμαστε στο Εγινήτιο, στο τμήμα διαταραχών πρόσληψης τροφής, με κορίτσια που πάσχουν από νευρική ανορεξία. Είμαστε επίσης στο μεταξύ, όπως είπαμε, αλλά και στο Γενικό Νοσοκομείο Αεροπορίας πάλι, στο τμήμα αιμοκάθαρσης που κάνουν οι άνθρωποι εκεί. Και παρέχουμε συναισθηματική υποστήριξη στα άτομα αυτά που πιστέψτε με το έχουν πολύ πολύ ανάγκη.
0: Τώρα αυτό πώς γίνεται, κυρία Θανάσουλα, το ζητάει ο ασθενής? Το πώς γίνεται δηλαδή, η διαδικασία ποια είναι?
2: Συνήθως, στις περισσότερες περιπτώσεις, και θα σας πω μόνο που έγινε διαφορετικά, το ζητάει το νοσοκομείο,
0: ναι,
2: ο γιατρός, ο διευθυντής, ας πούμε, του νοσοκομείου ή της μονάδας,
0: ναι,
2: ας πούμε, των καρκινοπαθών. Συγκεκριμένα ο κύριος Ραμφίδης, για την ακρίβεια, στο Γενικό Νοσοκομείο Αεροπορίας, μας είχε καλέσει και μας είχε πει ότι θέλουμε να τρέξουμε ένα πρόγραμμα συναισθηματικής υποστήριξης από σκύλους θεραπείας. Και ξεκινώντας, κάναμε το πρόγραμμα. Βέβαια, υπάρχει συγκεκριμένο πρωτόκολλο που ακολουθείται για να μπει ένα σκύλος θεραπείας μέσα σε ένα νοσοκομείο, το οποίο τηρούμε κατά γράμμα σύμφωνα με τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας.
0: Πρωτόκολλο είναι διεθνή πρότυπα, ναι, προφανώς.
2: Σωστά.
0: Ναι.
2: Για να αρχικά να ξέρουμε ότι οι ασθενείς μας είναι ότι προσέχουμε ουσιαστικά ότι είναι ασφαλής από οποιαδήποτε άσχημη διαδικασία. Σαφώς όμως και οι φίλοι μας να είναι καλά, να χαίρονται τη διαδικασία και να είναι και εκείνοι σε ένα πλαίσιο αρκετά προφυλαγμένοι.
1: Πώς καταλαβαίνετε πώς ένα σκύλος είναι ικανός, είναι ιδανικός για να γίνει σκύλος θεραπείας?
2: Πολύ όμορφη ερώτηση. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Και η αλήθεια είναι ότι υπάρχει πολύ συγκεκριμένο πρόγραμμα που περνάει ένα σκύλος θεραπείας, αλλά τα χαρακτηριστικά τα βλέπουμε σε ένα τεστ που κάνουμε προσωπικότητας, που είναι εκπορευόμενο από μελέτες τριών πανεπιστημίων του εξωτερικού, όπου βλέπουμε αν έχει ο σκύλος συγκεκριμένα ιδιοσυγκρασιακά χαρακτηριστικά, όπου τον καθιστούν κατάλληλο να γίνει συνεργάτης μας. Mm-hmm. Θα σας πω κάποια πολύ βασικά χαρακτηριστικά. Είναι το να θέλει να έρχεται σε επαφή με ανθρώπους, να του αρέσει, να θέλει να υπάρχει μέσα στη διαδικασία, όχι απλά να κάθεται δίπλα μας και να δέχεται ουσιαστικά τα χάρια, να τα ζητάει ουσιαστικά, να μην έχει καθόλου φοβίες, να μην έχει επιθετικότητα, εννοείται, και να μπορέσει να διαχειριστεί οποιαδήποτε δύσκολη κατάσταση, γιατί ξέρουμε ότι είτε στο κομμάτι το νοσοκομιακό, είτε στο κομμάτι του αυτισμού που δουλεύω εγώ, υπάρχουν και περιπτώσεις που μπορεί να δυσκολέψουν το σκύλο. Θα πρέπει ο σκύλος να τη διαχειριστεί, πάντα με μας δίπλα, εννοείται, έτσι, που τηρούμε τα πρωτόκολλα ασφαλείας, για να μπορέσει ο σκύλος να είναι μια χαρά. Οπότε εκεί καταλαβαίνουμε ότι αυτός ο σκύλος έχει τη δυνατότητα να εκπαιδευτεί σε περαιτέρω ουσιαστικά εκπαίδευση για σκύλους θεραπείας ή σκύλους επίσκεψης.
0: Ναι.
1: Άρα δεν είναι τόσο θέμα ράτσας, είναι θέμα ιδιοσυγκρασίας του σκύλου.
2: Θα έλεγα αυτό ακριβώς, πολύ σωστά, γιατί ναι, μεν η ράτσα μαζί είναι ένα 30%, αλλά ο χαρακτήρας του κάθε σκύλου είναι διαφορετικός. Οπότε βλέπουμε αυτά τα χαρακτηριστικά, πατάμε πάνω εκεί και τα εξελίσσουμε για να φτάσουμε στα επιθυμητά αποτέλεσμα.
0: Μάλιστα. Η εκπαίδευση του σκύλου πώς γίνεται? Τι διαδικασία ακολουθείτε?
2: Ουσιαστικά η εκπαίδευση ενός σκύλου θεραπείας ξεκινάει από μικρή ηλικία, εφόσον έχουμε ένα σκύλο από κουτάδι. Ξεκινάει από μια πολύ καλή κοινωνικοποίηση, άριστη θα έλεγα, να διαχειρίζεται πολλές
0: κοινωνικές. Υπάρχει κάποιο φορέα στην Ελλάδα που το κάνει αυτό?
2: Σαν οργανισμός εμείς στο Dog Therapy εκπαιδεύουμε χειριστές ουσιαστικά με σκύλους, με τις σκύλους τους, ώστε να μπορέσουν να γίνουν σκύλοι θεραπείας, σκύλοι επίσκεψης. Περίπου η εκπαίδευση ενός τέτοιου σκύλου είναι στα 2 χρόνια.
0: Μάλιστα. Να κάνω τώρα μια ερώτηση που δεν ξέρω, μπορεί να είναι, να μην έχει και αξία, αλλά από περιέργεια. Θα μπορούσε δηλαδή κάποιος να ζητήσει το σκύλο του, δεν ξέρω, θα έχει κάποιο κόστος φαντάζομαι, να εκπαιδευτεί ο σκύλος θεραπείας και να τον έχει στο σπίτι?
2: Εννοείται για το ίδιο το άτομο, σαν ιδιώτη?
0: Ναι, σαν ιδιώτη, για το ίδιο το άτομο ή για άτομο της οικογένειάς του.
2: Κοιτάξτε, εκεί όταν μιλάμε για τον ιδιώτη και εκπαιδεύουμε ένα σκύλο βασισμένο σε αυτά που χρειάζεται ο κηδεμόνας του, ναι, έτσι, εκεί μιλάμε για σκύλο υπηρεσίας. Mm. Δηλαδή, εκπαιδεύεται ένα σκύλος, ναι, να παρέχει υποστήριξη, συγκεκριμένη υποστήριξη σε άτομα, για παράδειγμα, σε άτομο βασικά, ναι, και εκεί μιλάμε για σκύλο υπηρεσίας. Ποια είναι η διαφορά με τον σκύλο θεραπεία?

0: Τέλεια. Μιλάμε για δυσκολεμένα παιδιά, για τυπικά παιδιά. Πού ναι. ακριβώς θέλετε να
1: Ας πούμε, για παράδειγμα, θα μπορούσε να βοηθήσει σε ένα σχολείο ειδικής αγωγής.
0: Ναι, εννοείται. Εννοείται. Με τη σωστό τρόπο και με το σωστό χειριστή, γιατί είναι πολύ σημαντικό να πούμε, θα σας πω που βοηθάει, αλλά είναι πολύ σημαντικό να πούμε ότι ο χειριστής θα πρέπει να είναι επαγγελματίας πάνω στο κομμάτι της ειδικής αγωγής ή στο κομμάτι του λογοθεραπευτή, του εργοθεραπευτή, του ψυχολόγου, για να ξέρει ακριβώς πώς να κάνει τη διαμεσολάβηση μαζί με το σκύλο. Mm-hmm. Είναι πολύ σημαντικό αυτό. Ο σκύλος τώρα σε δεύτερο χρόνο έχουμε πολύ έτσι, αποτελέσματα, πολύ θετικά αποτελέσματα, θα σας πω κάποια από αυτά. Έχουμε βελτίωση της κοινωνικής αλληλεπίδρασης των παιδιών, γιατί ξέρετε τα παιδιά στο φάσμα ή τα παιδιά που είναι αρκετά δυσκολεμένα, δυσκολεύονται στις κοινωνικές τους σχέσεις, mm-hmm. δυσκολεύονται στο περιβάλλον. Γιατί μην ξεχνάμε ότι μένουμε σε ένα περιβάλλον, κατοικούμε βασικά, που έχει πάρα πολλά ερεθίσματα, όπου ένα άτομο που ανοίξει στο φάσμα του αυτισμού, αυτό το βλέπει στο μυαλό του σε μεγέθυνση mm. τεράστια. Mm-hmm. Η ήχη, τα χρώματα, τα πάντα, έτσι. Έχουμε επίσης αύξηση της βλεμματικής επαφής. Έχουμε μείωση του άγχους, που αυτό είναι σε όλες τις επαφείς ομάδες, σε όλα τα άτομα. Κάπου τη σκέψη, ας πούμε, στη γυροκομεία, στα άτομα με άνοια, με αλφάιμερ, φέρνει το άτομο στο εδώ και στο τώρα πολύ βασικό. Εκτός από την κοινωνικοποίηση που βοηθάει ένα σκύλος, πολύ χαρακτηριστικά, ας πούμε, θα μπούμε σε μια δομή με ηλικιωμένους και θα δούμε άτομα τα οποία είναι εκεί πέρα, τα οποία μπορούν να μην μιλάνε μεταξύ τους, να μην έχουν επαφή με το περιβάλλον, να μην μπορούν να κοινωνικοποιηθούν, γιατί μην ξεχνάμε ότι έχουν έρθει από το σπίτι σε ένα καινούριο περιβάλλον, έτσι, με καινούρια άτομα. Πολλές φορές βλέπουμε καταθλιπτικούς ανθρώπους. Μπαίνει λοιπόν ο σκύλος μέσα και αυτό αλλάζει την εικόνα που έχουν γύρω τους. Και ειδικά αν είχαν και σκυλάκια την πρώτερη ζωή τους, είναι πολύ σημαντικό, γιατί κάνει ναύση ο εγκέφαλος και τους φέρνει μνήμες στήριγμα ο σκύλος δίπλα. Γι' αυτό και συνήθως δουλεύουμε με μεγαλόσωμο σκύλο, να μπορούν να αντέξουν.
2: Να κάνω μια ερώτηση. Και όταν έρχεται η στιγμή του αποχωρισμού, αυτό πώς το αντιμετωπίζει και ο ασθενής, αλλά και ο σκύλος? Γιατί θα μου πείτε, εντάξει, εκπαιδευμένος είναι ο σκύλος, αλλά όσο και να είναι, δένεται, δεν μπορεί να μην δένεται με το πρόσωπο στο οποίο λειτουργεί θεραπευτικά.
0: Κοιτάξτε, προσπαθούμε να κρατάμε μια πολύ συγκεκριμένη ρουτίνα για τις επισκέψεις και τις θεραπείες μας. Αν μου επιτρέπετε, η ρουτίνα και η σταθερότητα ότι ο σκύλος θα έρθει και την επόμενη εβδομάδα.
2: Τον άλλο. Νοσηλευόμενο στο νοσοκομείο, ας πούμε, που μπορεί να μην τα πηγαίνει καλά με τα σκυλιά, γενικώς με τα ζώα.
0: Σε οποιαδήποτε επίσκεψή μας, το πρωτόκολλο αναφέρει το εξής, ότι πρέπει οι νοσηλευτές του τμήματος, του ορόφου, ναι. Ή ο ιατρός, θα πρέπει να έχει ρωτήσει, να έχει κάνει μια καταγραφή των ατόμων που θέλουν να έρθουν σε επαφή με το σκύλο.
2: Ναι.
0: Και δεν έχουμε αλλεργίες, δεν έχουμε φοβίες, δεν έχουμε ψυχικότητα.
2: Ναι.
0: Οπότε ξέρουμε από πριν ότι τα άτομα που θα συναντήσουμε θέλουν να είμαστε εκεί. Αν κάτι τώρα συμβεί και κάποιος ασθενής, ας πούμε, κάποιο άτομο πει εκείνη τη στιγμή ότι εγώ δεν θέλω να έχω επαφή με το σκύλο, βασιζόμενοι πάντα και στο σεβασμό στον άλλον άνθρωπο, έτσι ότι εκεί πάμε για καλό προφανώς, δεν θα έχει επαφή με το σκύλο, εννοείται. Ο σκύλος θα κάνει την επίσκεψη. Περιμένουν στη σειρά για να μπουν να κάνουν χημειοθεραπεία. Αναζητούν το σκύλο, αναζητούν τον φάρο ελπίδας, όπως τον ονομάζουν, ας πούμε. Ή πολλές φορές σε καταγραφές αξιολογείς λέει. Δηλαδή μπαίνεις μέσα και στα πρόσωπά τους ζωγραφίζονται χαμόγελα, αρχίζουν να μιλάνε μεταξύ τους, είναι χαρούμενοι και λες ότι κάτι διαφορετικό συμβαίνει.
1: Πώς πήρατε την απόφαση να ασχοληθείτε με αυτό?
0: Θα σας πω, τον οργανισμό τον δημιούργησε ο κύριος Κίλιας, είναι ιδρυτής του οργανισμού, το 2013. Εγώ ξεκίνησα σαν μαθήτρια στον κύριο Κίλιας, σαν εκπαιδεύτρια σκύλων, και συγκεκριμένα όταν μου είπε με τι θες να ασχοληθείς και μου έκανε στη μέση, μου έβαλε το σκύλο σαν λέξη και γύρω-γύρω μου έβαλε μπάμπλ σου. Και μου είπε σκύλος εργασίας. Όταν μου έγραψε σκύλος θεραπείας, το ρώτησα τι είναι αυτό, τι το ήξερα, και μου λέει και μου εξηγεί τι είναι. Και επειδή μου αρέσει πάρα πολύ η εργασία με το σκύλο, αλλά μου αρέσει παράλληλα να βοηθάω και ανθρώπους, θεωρώ ότι δεν θα μπορούσα να κάνω κάτι άλλο.
2: Μάλιστα.

0: Ναι. Τώρα στο κομμάτι στο ειδικό παιδαγωγικό, με τραβάνε πολύ και τα παιδάκια. Αλήθεια είναι αυτό. Μου αρέσει να δουλεύω πολύ μαζί του.
1: Ναι, γιατί πάρα είσαστε πολύ και ειδική παιδαγωγός, έτσι, οπότε ασχολείστε και με τα παιδιά παράλληλα.
0: Ναι, ναι.
2: Μάλιστα. Αυτό τώρα γενικώς είναι, εκτιμάτε ότι είναι κάτι το οποίο, γιατί στο εξωτερικό υπάρχει πολλά χρόνια, από όσο γνωρίζω, σε αρκετές χώρες, είναι κάτι το οποίο βλέπετε να υπάρχει τάση επέκτασης γενικότερα στην ιατρική κοινότητα της χώρας?
0: Θα σας πω, τα δύο τελευταία χρόνια αυτό έχει κάνει μια τρομερή εκτόξευση, θα το έλεγα, το οποίο το βλέπω ότι είναι, ότι θα είναι, ότι ήρθε για να μείνει και θα το δούμε και στο μέλλον. Mm. Δηλαδή, είναι, το όραμά μας είναι να τα ωφέλη ουσιαστικά όποιος άνθρωπος θέλει να βιώσει τα ωφέλη της θεραπείας μέσω του σκύλου. Και το πολύ βασικό είναι ότι όταν βλέπουμε ένα σκύλο μέσα στο νοσοκομείο ή βλέπουμε ένα σκύλο μέσα στις τέτοιες δομές, αλλάζει και η οπτική που έχει η κοινωνία για τον σκύλο. Mm. Οπότε αυτόματα αλλάζει και το πώς φερόμαστε στους σκύλους σε ευρύ πλαίσιο. Όχι μόνο στο κομμάτι της θεραπείας, όχι μόνο στο κομμάτι των σκύλων που εργάζονται. Και αν θέλετε την άποψή μου, αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό για μια κοινωνία να πηγαίνει μόνο προς τα μπροστά, ειδικά στο κομμάτι της σκυλοζωίας.
2: Μάλιστα. Μακάρι να υπάρχει προσφορά και αποδοχή και να συνεχίσετε και να... πώς θα το... δεν ξέρω τι να πω. Τότε εγώ το βρίσκω πολύ και πολύ ρομαντικό αυτό που συμβαίνει. Mm. με τους σκύλους θεραπείας. Πέρα από το ουσιαστικό του πράγματος, το βρίσκω και πολύ ρομαντικό, γιατί εντάξει, το σκύλος είναι παρέα, είναι στροφιά, είναι πολλά πράγματα. Είναι πάρα πολλά πράγματα, πραγματικά. Και για οικογένειες και για παιδιά. Και είναι λίγο παρεξηγημένα. Τώρα, συγγνώμη, αλλάζω λίγο θέμα. Διαβάζω, ας πούμε, πολλές αγγελίες, όχι κατοικίδια, όχι κατοικίδια, στις ενοικιάσεις σπιτιών.
1: Διαμερίσματα, σε ξενοδοχεία.
2: Ναι. Mm. Και λέω, ρε παιδί μου, πόσο πίσω είμαστε σε αυτό το πράγμα, ως χώρα. Λες, ας πούμε, και εγώ το σπίτι μου θέλω να είναι αχούρι και να έχει ένα ζώο που να τα κάνει όλα λίμπα. Έτσι το σκέφτομαι πραγματικά. Όταν διαβάζω όχι κατοικίδια, έχω την αίσθηση ότι ο άλλος σκέφτεται ότι θα μπει ένα ζώο μέσα στο σπίτι, ένα σκυλί, μια γάτα, και θα το αφήσω να τρώει τα έπιπλα, να τα κάνει παντού, να μην δηλαδή ένα τέτοιο πράγμα. Δεν μπορεί να έχουν κάτι άλλο στο μυαλό τους. Και είναι τόσο ουσιαστικό όταν μεγαλώνουν οικογένειες με παιδάκια, με ένα ζώο μέσα στο σπίτι. Με τι εννοώ, με την κατάλληλη εκπαίδευση, έτσι, και τη διαπαιδαγώγηση που πρέπει να υπάρχει.
1: Και τη
2: φροντίδα που πρέπει να υπάρχει. Έτσι, γιατί και το ζώο έχει τις ανάγκες του, παραμελείται ένα μέλος της οικογένειας όταν βρίσκεται σε ένα σπίτι. Εντάξει, είμαστε πολύ πίσω σε κάποια πράγματα.
1: Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ, κυρία Θανάσουλα.
0: Εμείς είμαστε καλά. Να σας ευχηθώ και χρόνια πολλά για αύριο. Να χαιρέσω τη γιορτή σας.
1: Σας ευχαριστώ πολύ. Να είστε καλά. Επίσης και εσάς, Κωνσταντίνα.
2: Κωνσταντίνα, μάλιστα. Ευχαριστώ. Καλά πολύ και σας. Να είστε καλά.
0: Να είστε καλά. Καλό βράδυ.
3: Στο αυτοκίνητο, στους 97,8.
4: Στο γραφείο και στο κινητό σου, μέσα από το realplayer.gr.
3: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8, το αληθινό ραδιόφωνο. Τίτλοι ειδήσεων από τον Real FM.
5: Στο μικρόφωνο Γρηγόρης Διβάνης. Στο τρίπτυχο νέα λεωφορεία, νέες ηρμοί και συλλογικές συμβάσεις εργασίας στις συγκοινωνίες συνόψισε ο Πρωθυπουργός την κυβερνητική πολιτική για τα μέσα μαζικής μεταφοράς στην Αθήνα. Έθεσε ως στόχο να μειωθεί στα 3,5 λεπτά η συχνότητα των δρομολογίων στο μετρό. Παγκόσμια κατακραυγή προκαλεί το βίντεο που δημοσίευσε ο Υπουργός Εθνικής Ασφαλείας του Ισραήλ με ακτιβιστές του στο Λίσκου για τη Γάζα γονατισμένους και δεμένους πιστάγκωνα. Σε διάβημα διαμαρτυρίας προχώρησε το Ελληνικό Υπουργείο Εξωτερικών. Περισσότερα στο real.gr. Το Ιράν εξετάζει νέα πρόταση των ΗΠΑ για τον τερματισμό του πολέμου, ανακοίνωσε το Ιρανικό Υπουργείο Εξωτερικών. Το μόνο ερώτημα είναι αν θα υπογράψουν συμφωνία ή αν θα τους τελειώσουμε, δήλωσε νωρίτερα ο Ντόναλντ Τραμπ.

0: Έλα, πες για τα μέτρα.
1: Όχι, δεν θέλω να πω αυτό. Θα το πω μετά. Τώρα, αυτό το μήνυμα του Μάρκου, πώς να το εκλάβουμε?
0: Ποιο μήνυμα?
1: Λέει ο Μάρκος εδώ, ο διεκπαιρεωτικός σύζυγος. Αυτοί οι σκύλοι για τους οποίους συζητούσαμε,
0: ναι,
1: ηρεμούν επιθετικές πεθερές. Σίγουρα τους κατεβάζουν τους δείκτες του άγχους. Τις ηρεμούν. Άρα γίνονται λιγότερο επιθετικές, φαντάζομαι. Άρα έχει βάση αυτό που λέει ο Μάρκος.
0: Ναι.
1: Ένα σκύλος πάντα ηρεμεί.
0: Ναι. Βέβαια, αν είναι πολύ δύστροπη η πεθερά και δεν την ηρεμεί, μα τη φάει.
1: Δεν ξέρω, ναι. Μπορεί, τι μπορεί να του βγάλει του σκύλου. Δεν το ξέρουμε αυτό το πράγμα.
0: Όχι, θα την ηρεμήσει, μωρέ, δεν γίνεται.
1: Ναι, μωρέ, θα την ηρεμεί. Σίγουρα θα την
0: κάνει εκεί κουτσουνιέ.
1: Μα τι λες τώρα. Και ο Πέτρος εδώ μας λέει: ο Θεός είπε αγαπάτε αλλήλους και το άκουσαν μόνο οι σκύλοι. Αυτό είναι πάρα πολύ σωστό που λες.
0: Εδώ πρέπει να καταλάβουμε ένα πράγμα. Ένα από τα πράγματα που πρέπει να καταλάβουμε, ας πούμε, λέμε σε κάποιον είσαι ζώων,
1: mm-hmm,
0: πολύ λάθος. Τον ανεβάζεις πολύ με το να τον λες ζώων.
1: Ναι, φυσικά. Φυσικά.
0: Δεν είναι βρισιά.
1: Εντάξει, είναι αυτό που οι άνθρωποι νιώθουμε ανώτερα ήδη.
0: Ναι.
1: Και, ναι, έχουμε αυτή την ψευδαίσθηση.
0: Εν τω μεταξύ, το διαδίκτυο, η αλήθεια είναι ένα από τα καλά του, εγώ θα πω, του διαδίκτυου. Είναι γεμάτο με βιντεάκια. Εγώ γελάω πάρα πολύ. Κυρίως με τα σκυλιά που τα πηγαίνουν στο γιατρό.
1: Α, ναι. Α, ναι, βέβαια.
0: Εντάξει,
1: βέβαια.
0: Που είναι όλα drama queen, έτσι.
1: Ναι, ναι, απίστευτο drama queen.
0: Δηλαδή,
1: πριν τα ακουμπήσει ο γιατρός,
0: νομίζω ότι βλέπεις άνθρωπο.
1: Ναι, ναι.
0: Βλέπει τη σύριγγα, ας πούμε.
1: Και ουρλιάζει.
0: Και αρχίζει και ουρλιάζει. Βλέπει
1: πέφτει
0: τη σύριγγα και πέφτει κάτω. Και κάνει το ψόφι. Τα διαπίστευτα πράγματα.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Και δεν είναι τώρα με την τεχνητή νοημοσύνη. Πολλά χρόνια υπάρχουν αυτά τα βίντεο.
1: Βέβαια, βέβαια.
0: Ή ξέρω εγώ, όταν τους κόβουν τα νύχια που κάνουν κάτι απίστευτα.
1: Σφαδάζουν.
0: Ναι, ή πώς τους δίνουν το φάρμακο.
1: Ναι.
0: Που φτιάχνουν κάτι μπουκέ. Και τα κοροϊδεύουν και με το που το τρώει καταλαβαίνετε έχει φάει το φάρμακο. Ή κάποια. Βέβαια είναι τι σχέση έχεις με το ζώο. Κάποια σκυλιά, ρε παιδί, τα οποία έχουν τελείως ανθρώπινη αντίδραση. Κάθεσαι στον καναπέ, ας πούμε, και του μιλάς και γυρνάει και σε κοιτάει σαν άνθρωπος.
1: Κανονικότατα.
0: Ναι.
1: Κανονικότατα.
0: Ή σταυρώνει, ξέρω εγώ, τα ποδαράκια του και νομίζει ότι έχει άνθρωπο σταυρώνει τα χέρια. Είναι φοβερό πράγμα αυτό.
1: Επίσης, καταπληκτικά είναι και αυτά τα βίντεο με ζώα που είναι, ας πούμε, όταν πήγε κάποιος στο σκύλο ένα καινούριο σκυλάκι και δεν τον ήθελε καθόλου η μαμά και μετά από ένα διάστημα της αντιδράσης της μαμάς στο σκυλάκι, έτσι, που τον ταντεύει, το φροντίζει και το, σαν να είναι παιδάκι της, ότι έλα να σε ταΐσω στο στόμα, να κάνω, να δείξω πώς αλλάζει η οπτική όταν είσαι αρνητικός στην αρχή και μετά η συναναστροφή με το σκύλο, με το ζώο, σε αλλάζει τελείως.
0: Ναι, πραγματικά.
1: Νομίζω ότι σε τραβάει με την αγάπη του, με την αγάπη που σου δίνει, αυτή την άδολη αγάπη. Την περνάει και σε σένα.
0: Νομίζω κι εγώ.
1: Ναι.
0: Νομίζω κι εγώ. Λοιπόν. Ωραίο, είναι πολύ. Εντάξει, είναι ωραίο θέμα τώρα που συζητάμε.
1: Βλέπω, λέει ο Μάρκος, να χαμηλώνει η πίεση της πεθεράς μου, αλλά να ανεβαίνει η πίεση και τα τρεγλικερίδια του σκύλου. Κρίμα είναι.
0: Μωρέ, είναι εκπαιδευμένο το σκυλάκι τώρα να υπόκειται στην δοκιμασία. Να υπόκειται σε δοκιμασία. Έχεις, λέει, δει στην Πορτογαλία τι συμβαίνει με όσους αυτοπροσδιορίζονται στα ζώα? Άλλο, ρε Γιάννη, να είναι ο αυτοπροσδιορισμός. Έχω δει βίντεο, ας πούμε, στην Αμερική έχω δει, που σταματάνε κάποιον και πες το αυτοπροσδιορίζει το ζώο στον έλεγχο και η γυναίκα του κάνει ο αστυνομικός, αν επιμένεις, του λέει, θα φωνάξω κτηνίατρο για να σε εξετάσει. Πολύ ενδιαφέρον βίντεο ήταν. Άλλο αυτό προσδιορισμός. Και άλλο αυτό που λέμε. Γιατί. Δεν ξέρω, εντάξει, τώρα έχουμε άλλες βυσιές πια. Αλλά κάποτε. Τι λέγαμε, τι ζώο, ρε παιδί μου, είναι αυτός ο άνθρωπος. Βέβαια το ζώο είναι ένας γενικότερος. Είναι ένας γενικότερος όρος.
1: Ναι.
0: Δεν είναι αναφορά. Αλλά είναι. Λες και εμείς δεν είμαστε ζώα. Απ' την άλλη, σωστό και αυτό. Τι είπε, ο Θεός είπε αγαπά τα αλλήλους.
1: Ναι,
0: θα διαβάσω το βιβλίο, το άκουσα που το πες πριν. Δεν έχω φτάσει, δεν ξέρω αν. Δεν είμαι σίγουρος. Θα το δώσει το βιβλίο, αν το είπε.
1: Ναι, πρέπει αυτό να το, να το δεις, να κάνεις έρευνα.
0: Κάτσε τώρα.
1: Πρέπει
0: γιατί
1: να κάνεις έρευνα,
0: αυτά.
1: Οπωσδήποτε.
0: Δεν είναι, αυτά δεν είναι σωστά πράγματα. Δεν ξέρω.
1: Και ο κύριος Γιώργος εδώ, αναφορικά με όσα συζητάγαμε με τον κύριο Κατσονόπουλο από, από την δεύτερη ΕΛΜΕ της Δυτικής Αττικής, με αυτήν την ανάγκη να υπάρχουν ψυχολόγοι στα σχολεία, μας λέει ότι την καταστροφή της οικογένειας δεν πρόκειται να τη γιατρέψουν ούτε 100 ψυχολόγοι επάνω σε κάθε παιδί. Δυστυχώς αυτή είναι η πραγματικότητα του 2026.
0: Α, για το, ναι, εντάξει.
1: Άρα εμείς αυτή τη στιγμή τι λέμε? Λέμε ότι η ελληνική οικογένεια είναι κατεστραμμένη? Εκεί πάμε? Δεν νομίζω.
0: Όχι,
1: ότι
0: παιδί μου, δεν μπορούμε να το πούμε αυτό.
1: Μπορούμε να πούμε κάτι τέτοιο?
0: Όχι.
1: Εμείς αυτό που σίγουρα
0: υπάρχουν,
1: μπορούμε
0: όμως,
1: να πούμε,
0: προβληματικές, πολλές προβληματικές,
1: ναι,
0: οικογένειες.
1: Αυτό που σίγουρα μπορούμε να πούμε είναι ότι υπάρχουν μεγάλα κοινωνικά ζητήματα τα οποία προφανώς περνάνε μέσα στις οικογένειες. Προφανώς τελικός αποδέκτης όλων αυτών είναι τα παιδιά. Και σε ένα πλαίσιο σχολείου όπου τα παιδιά περνάνε πάρα πολύ χρόνο από τη ζωή τους και αφήνουν πολύ μεγάλη από την ενέργειά τους, ένας ψυχολόγος σίγουρα μπορεί να βοηθήσει και μπορεί και να αποτρέψει πράγματα και μπορεί να βοηθήσει και στην ισορροπία μέσα στη σχολική κοινότητα. Τι εννοούμε? Εννοούμε τις σχέσεις μεταξύ των μαθητών και τις σχέσεις και με τους καθηγητές, με τους εκπαιδευτικούς. Μην τα ξεχνάμε αυτά. Μην ξεχνάμε τις ακρότητες που συμβαίνουν.
0: Εννοείται.
1: Είναι δύσκολος ο ρόλος τους, αλλά νομίζω ότι πλέον με όλα αυτά που έχουν γίνει το τελευταίο διάστημα πρέπει να το πάρουν στα σοβαρά και πολύ ζεστά το να αντιμετωπίσουν και με αυτούς τους όρους.
0: Συγγνώμη, ποιος θα το πάρει σοβαρά και ζεστά?
1: Τη σχολική κοινότητα.
0: Η πολιτεία.
1: Κοίταξε, θα σου πω κάτι, Μανώλη. Εγώ δεν μπορώ να ακούω πάλι εξαγγελίες και νουθεσίες και παρενέσεις και θα κάνουμε και ας κάνουμε. Ας κάνουμε. Εάν θέλουμε να, όχι να λύσουμε, αλλά τουλάχιστον να μετριάσουμε, να μην λέμε ότι δεν κάνουμε τίποτα για να βοηθήσουμε μια κατάσταση, χθες έπρεπε να το είχαμε κάνει. Είπες κάποιους αριθμούς νωρίτερα όταν μιλάγαμε, δηλαδή πόσοι ψυχολόγοι χρειάζονται, πόσοι νοσηλευτές, γιατί όχι. Εντάξει, αν πούμε λοιπόν ότι ως κοινωνία δεν μπορούμε να έχουμε αυτούς τους επαγγελματίες στα σχολεία για τα παιδιά μας,
0: ναι.
1: Για τα παιδιά, έτσι,
0: ναι.
1: Τι να πω? Είναι μια αποτυχία όλο αυτό τότε. Αν πούμε ότι δεν γίνεται να το έχουμε. Δεν μπορούμε να το έχουμε αυτό.
0: Και πάνω. Είναι τώρα γενικώς είμαστε, είναι επιτυχημένο το μοντέλο που
1: αυτό λέω.
0: Γενικά είμαστε καλά δηλαδή.
1: Εφόσον λοιπόν λέμε ότι δεν είμαστε καλά, δεν θέλω να επανέλθω στο θέμα της Ηλιούπολης, στο τραγικό, αλλά βγήκαν αρκετές ανακοινώσεις τότε. Ακούσαμε πολλά, διαβάσαμε πολλά.
0: Εντάξει, αυτό,
1: υπόθηκαν αυτό, πράγματα. Ωραία.
0: Θυμάσαι το μήνυμα.
1: Και μου έλεγες, ρε εσύ Ελένη, σε μια εβδομάδα. Ναι, εμείς όμως είμαστε εδώ σε μια εβδομάδα και το συζητάμε το θέμα. Τι
0: το
1: αυτό.
0: Θυμάσαι, αρκετά κουράσατε με το θέμα της Ηλιούπολης. Πάμε, ναι, παρακάτω.
1: Ναι, το θυμάμαι.
0: Άμπραμα.
1: Πάμε σε ένα διάλειμμα.
0: Ναι, ξέρεις τι διαβάζω.
1: Τι?
0: Έξαλλος, λέει ο Νετανιάχου, κατά την επικοινωνία του με τον Τραμπ, σύμφωνα με το Άξιος, η συζήτηση περιγράφεται ως δύσκολη, είχαν τηλεφωνική επικοινωνία,
1: ναι, ναι,
0: και μία από τις πηγές λέει είπε χαρακτηριστικά ότι τα μαλλιά του Νετανιάχου έπιασαν φωτιά. Ωραία.
1: Να σου πω κάτι, Μανώλη, έχει περάσει μια εβδομάδα που ξαναδιαβάσαμε τέτοιο δημοσίευμα, πανομοιότυπο.
0: Πρόβλημα.
1: Πρόβλημα.
0: Απαγόρευση συναθρήσεων.
1: Α, ναι.
0: Και Τούρκοι αστυνομικοί για τη Φενέρ. Τι γίνεται, παιδιά?
1: Παρασκευή, από αύριο,
0: από αύριο
1: αρχίζει η
0: Παρασκευή εντωμεταξύ, ξέρεις, θα γίνεται εδώ πέρα και το παιχνίδι είναι 6 ώρα του Ολυμπιακού. 6:30. Οιντε. Άιντε, και άμα περάσουμε εκεί να δεις.
1: Χαμός θα γίνει.
0: Ελέντια.
1: Εδώ θα είμαστε.
0: Ναι, πρώτα θα είμαστε καλά. Εδώ θα είμαστε.
1: Πάμε σε ένα διάλειμμα.
0: Και δεν πάμε.
1: Πάμε.

0: Real FM.
1: Αυτή την Κυριακή, τρία περιοδικά με τη Real News. In Style, η Σταματίνα Τσιμτσιλή, η Λι Βούλμαν και η Αϊνόλα Τερζοπούλου σε ένα απολαυστικό τεύχος γεμάτο καλοκαιρινή μόδα και ομορφιά. Μαζί, Drive, ταξιδέψαμε στην Κίνα για να γνωρίσουμε τα ολοκένουργια SUV μιας νέας ανερχόμενης εταιρείας. Ακόμη, με ζώνη δεκορασιών, καλοκαιρινές ιδέες διακόσμησης και design. Και, παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
0: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε. 49 λεπτά μετά τις 10. Οι Next is Now και η Dom Consulting διοργανώνουν consulting. Ωραίος.
1: Απ' την αρχή πες το τώρα.
0: Η Next is Now και η Dom Consulting διοργανώνουν για 5η χρονιά το συνέδριο Δημογραφικό 2026 τη Δευτέρα 25 Μαΐου 2026 στο ξενοδοχείο Grand Hyatt Athens και κάθε λάθος το επαναλαμβάνω από την αρχή. Υπό την αιγίδα του Υπουργείου Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας και της Περιφέρειας Αττικής. Στο συνέδριο θα πραγματοποιηθεί η παρουσία του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη, ο οποίος θα παραχωρήσει συνέντευξη για το δημογραφικό στον Νίκο Χατζηνικολάου. Με τη συμμετοχή εκπροσώπων της πολιτείας, επιστημονικής κοινότητας και της κοινωνίας των πολιτών, το συνέδριο στοχεύει στην ανάδειξη του δημογραφικού ζητήματος ως μείζονος εθνικής προτεραιότητας και στην ενίσχυση του δημόσιου διαλόγου γύρω από ένα θέμα που επηρεάζει καθοριστικά το μέλλον της ελληνικής κοινωνίας. Για περισσότερες πληροφορίες και συνεχή ενημέρωση σχετικά με το πρόγραμμα και τους ομιλητές του συνεδρίου, μπορείτε να επισκεφτείτε την ιστοσελίδα δημογραφικό.gr.
1: Θα πάμε σε διαγωνισμό, τον εβδομαδιαίο διαγωνισμό.
0: Ναι, ναι.
1: Λοιπόν, λάβετε μέρος λοιπόν στο διαγωνισμό του Real FM και τρεις τυχεροί θα κερδίσουν ένα τριήμερο στην Άνδρο, στο εκπληκτικό ξενοδοχείο Περάκης, με θέα στο γαλάζιο του Αιγαίου και ταξιδέψτε με το μεγαλύτερο στόλο ταχύπλων παγκοσμίως στη C-Jets. Τι έχουμε πάθει σήμερα. Πληροφορίες στο hotelperakis.com και στο C-Jets.com. Το δεύτερο δώρο είναι μία δώρο επιταγή 1500 ευρώ από την Κοτσόπουλος Home. Μεγάλες εκπτώσεις έως 40% σε όλα τα έπιπλα της Κοτσόπουλος Home. Επισκεφτείτε τα καταστήματα Κοτσόπουλος Home σε Μαρούσι και Παλαιοφάλιρο ή μπείτε στο κοτσόπουλος.gr. Και έναν αφιγραντήρα Μόρις, το τρίτο δώρο, με 5 στάδια φιλτραρίσματος του αέρα, λειτουργίες τεχνώματος ρούχων, συνεχούς αφίγρανσης και χαμηλά επίπεδα θορύβου. Για να πάρετε μέρος, μπείτε στο real.gr, βρείτε τον Real Player και ακολουθήστε τις οδηγίες. Η κλήρωση θα γίνει τη Δευτέρα 25 Μαΐου, στην εκπομπή του Μάνου Νιφλή και του Μπάμπη Παπαδημητρίου.
0: Λοιπόν, άκου τώρα και αυτό και μετά θα... Ακούστε το προσεκτικά γιατί θα σε ρωτήσω μετά γιατί έχω άγνωστες λέξεις.
1: Εντάξει.
0: Ο The Boy στη Στέγη. Μία συναυλία eco-horror στην κεντρική σκηνή, ένα drive-in σινεμά της Αυστραλίας στη δεκαετία του 80 προβάλλει 21 ταινίες ως exploitation. Όχι, μην κάνεις έτσι. Ψάξε, βρες το μέχρι να τελειώσω.
1: Εντάξει.
0: Ως exploitation. Μία φωτογραφική έκθεση για ένα τέλειο το μεσημέρι κάτω από τη Hanging Rock. Δεν ταξίδεψα ποτέ στην Αυστραλία από τις 5 έως τις 7 Ιουνίου στη Στέγη. Η φαντασίωση μιας Σπύρου 13.375 χιλιόμετρων μακριά, ένα τριήμερο takeover σε όλο το κτίριο με προβολές, συναυλία, έκθεση και εγκατάσταση. Αν δεν έχετε ταξιδέψει ούτε εσείς στην Αυστραλία, η Στέγη θα μεταμορφωθεί σε ό,τι πιο κοντινό έχετε δει. Μια εξερεύνηση ξεκινά από τις 5 έως τις 7 Ιουνίου. Εισιτήρια στο nas.org. Ρίχες.
1: Exploitation.
0: Ως-ploitation.
1: Λάθος λέξη ψαχνά.
0: Δεν το ξέρω τι είναι, παιδιά. Ως-ploitation. Δεν γίνεται, πρέπει να ξέρω τι λέω. Ως-ploitation.
1: Τι.
0: Δεν βγάζει κάτι. Application μου βγάζει. Δεν βγάζει κάτι. Ω Χριστέ μου.

0: Application μου έχει βγάλει, Plantation μου έχει βγάλει.
1: Exploitation εμένα μου βγάλει. Ναι, εκμετάλλευση.
0: Extra fragilistic, expialidocious. Λοιπόν. Δεν μου το βγάζει, δεν ξέρω τι είναι. Θα πρέπει να πάω να δω.
1: Exploitation, προειδοποίηση καταιγίδας.
0: Αλήθεια.
1: Περίμενε, δεν είμαι σίγουρη.
0: Δεν ξέρω, έχω προβληματιστεί.
1: Κι εγώ.
0: Ραδιάτικα. Λοιπόν, η πιο ακριβής ίσως μέτρηση της καλλιέργειας ενός λεωτοπός φέρεται στα ζώα και στις οβάλλες ομάδες της κοινωνίας του. Mm. Είμαστε, Μάρκο, είμαστε και στα δύο.
1: Ναι.
0: Εξαιρετικοί.
1: Βέβαια, το καλύτερο
0: τα
1: μας.
0: Τα ζώα τα δένουμε όπου να. Όχι όλοι προς Θεού.
1: Ναι, ναι.
0: Αλλά γενικώς τα δένουμε όπου να. Τι θυμήθηκα τώρα. Πες μου λίγο, σε παρακαλώ, πόσο συλλάβανε για εκείνο το σκύλο στην Αράχοβα? Κανέναν.
1: Δεν νομίζω ότι έγινε σύλληψη. Είναι μια προσαγωγή, δύο.
0: Νομίζω και
1: μετά
0: έγινε και κάτι τελικά.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Είχε αυτοτραυματιστεί μάλλον ο σκύλος. Ναι.
1: Και να ήταν και το μόνο, Μανώλη.
0: Εντάξει, αυτά που δένουν με 40 βαθμούς, ας πούμε, πάνω σε ταράτσες, ή που τα δένουν και τους βάζουν το νερό ακριβώς εκεί που δεν φτάνει, ή που τα έχουν, ξέρω εγώ, σε συντάξει, τώρα τι να συζητάμε, ή που τους κόβουν τα κλωτσάνα από εδώ, από εκεί, τους κόβουν χέρια, τα ποδαράκια τους αυτά. Ναι, είμαστε γενικά.
1: Λοιπόν,
0: και μετά πας στις ευάλωτες ομάδες της κοινωνίας.
1: Ναι, και εκεί πια
0: και βλέπεις, ας πούμε, πόσο το κοινωνικοί είμαστε. Πραγματικά.
1: Λοιπόν, ο όρος exploitation αναφέρεται σε ένα χαρακτηριστικό κύμα ανεξάρτητων χαμηλού προϋπολογισμού κινηματογραφικών ταινιών που γυρίστηκαν στην Αυστραλία κυρίως κατά τη διάρκεια των δεκαετιών του 70 και του 80.
0: Αλήθεια.
1: Περιλαμβάνει ταινίες τρόμου, δράσεις, επιστημονικής
0: φαντασίας. Άρα είναι αυτό που λέμε.
1: Ναι. Ναι. Μαύρο χιούμορ και τα λοιπά.
0: Πού το βρήκες αυτό?
1: Άμα ξέρεις να ψάχνεις.

0: Να ψάχνω δεν ξέρω. Επιθεώρηση κάνω.
1: Είσαι Νέα Δημοκρατία επίσης. Ένα άλλο χαρακτηριστικό σου.
0: Εντάξει, αυτό μπορεί να είναι και καλό.
1: Ναι, ναι, όχι. Απλά λέω τα χαρακτηριστικά
0: όχι,
1: σου.
0: Για τα άλλα δεν είναι πολύ καλά.
1: Εντάξει, καλά, αλλά κακά όλα τα
0: ναι,
1: έχεις.
0: Ναι, ρε παιδί μου, αλλά αυτό ναι. Μπορεί να είναι να αποβεί και υπέρ μου στο τέλος. Παράσταση λέει διαμαρτυρία στις ΔΙΕΣ των Υπουργών Εξωτερικών για τα κόμματα της Βουλής. Αλλά τώρα που είναι Διεθνής Επιτροπή για την Ύφεση, Ελληνική Επιτροπή για την Ύφεση και Ειρήνη, καλά. Για τη Γάζα. Εκεί τους δένουν επιστάγωνα και βγαίνει ο Νετανιάχου μετά και λέει ντροπή.
1: Βέβαια. Ντρέπεται και ντροπή μετά.
0: Ναι, ναι, ναι. Λοιπόν, φεύγετε.
1: Φεύγουμε.
0: Και έρχεστε
1: αύριο.
0: Εορτάζουσα και λάμπουσα.
1: Βεβαίως. Και γλυκά φέρουσα.
0: Και γλυκά φέρουσα.
1: Καλή
0: συνέχεια. Κάτι πρέπει να ετοιμάσουμε.
1: Εντάξει, θα το δούμε. Θα τα βρούμε όλα.
0: Κάτι πρέπει να κάνουμε. Κάποια, πες το, κάποια σουρπρίζ.
1: Όχι μωρέ, τι σουρπρίζ.
0: Δεν ξέρω, κάτι πρέπει να σκεφτώ. Βιάζεσαι.
1: Βιάζε τη Μαρία. Και ο Δημήτρης, ο Σταυρακάκης.
0: Ο Σταυρακάκης είναι σπουδαίος. Ο Σταυρακάκης έχει περάσει 15 φορές απ' έξω και κάθεται στην πόρτα.
1: Ναι. Και κοιτάει σαν κουτάβι.
0: Ναι. Τι συνέβη.
2: Σαν κουτάβι δεν είναι με το μέγεθος για κουτάβι, είναι πολύ μεγαλύτερο.
0: Μεγάλο ένα κουτάβι.
2: 2-0 η Άστον Βίλα κερδίζει τη Φράιμπουργκ. Τελικό στην Ευρώπη. Αυτό είναι καλό για τον Ολυμπιακό, γιατί αν ο Ολυμπιακός, αν κερδίσει η Άστον Βίλα στο τέλος, ο Ολυμπιακός θα ξεκινήσει από τον τρίτο προκριματικό γύρο.
0: Τώρα μου ήταν δύο δύσκολο να μην κερδίσει.
2: Παίζει καλύτερα η Άστον Βίλα. Θα τα πούμε και πιο μετά.
1: Μαρία, να σου προτείνω κάτι. Κλείσου στα μικρόφωνα. Γεια.
3: Real FM. Η Μίρκα Παπακωνσταντίνου στο Ενώπιος Ενωπίο. Η μεγάλη κυρία της υποκριτικής αφηγείται τη σπουδαία διαδρομή της. Οι ρόλοι που άφησαν ιστορία στο θέατρο, στον κινηματογράφο και την τηλεόραση και οι συνεργασίες που τη σημάδεψαν. Οι αναμνήσεις από τους κορυφαίους σταθμούς της προσωπικής της ζωής. Ο έρωτας και τα λάθη. Η Μίρκα Παπακωνσταντίνου ανοίγει την καρδιά της στον Νίκο Χατζηνικολάου στο Ενώπιος Ενωπίο. Αυτή την Πέμπτη, 1/4 πριν από τα μεσάνυχτα, στον Αντένα. Άλιμος Classic Car Sunday. Δεν είναι απλώς 250 κλασικά αυτοκίνητα. Είναι 250 κινητά μνημεία πολιτισμού. Θα δείτε τα σπανιότερα μοντέλα. Κυριακή 31 Μαΐου. Και μαζί Supercars, τα αυριανά κλασικά. Χαρείτε τα με μπέργκερ, hot dogs, popcorn, παγωτό. Χαρείτε τα με όλη την οικογένεια. Χορέψτε τα με τα παιδιά. Κυριακή 31 Μαΐου, 1 με 6, στον παραλιακό πεζόδρομο Αλίνη. Και είσοδος φυσικά ελεύθερη. Άλιμος Classic Car Sunday 7, από τον Νίκο Μαστοράκη και τον Δήμο Αλίμου. Χορηγός επικοινωνίας Real FM 97,8. Real FM. Η ώρα είναι 11.
4: Ο Ερημίτης Κάδουρας, μέλος της οικογένειας των θαλάσσιων αρθρόποδων. Ένα από τα ελάχιστα είδη στη φύση που έρχεται στον κόσμο δίχως όστρακο, δίχως σπίτι. Και αφιερώνει μεγάλο μέρος της ζωής του αναζητώντας τη στέγη του. Γιατί ξέρει πως είναι μοναδικό το να έχεις το δικό σου σπίτι.
3: Το ξέρουμε και εμείς αυτό, στην Πειραιώς. Γι' αυτό σας προσφέρουμε το στεγαστικό δάνειο Πειραιώς Σπίτι 25. Αποκτήστε το με μηνιαία δόση από 454 ευρώ ανά 100.000 ευρώ δανείου. Κάντε την αίτησή σας online, μέσω Πειραιώς e-banking ή σε ένα κατάστημα. Πειραιώς. Στηρίζει κάθε αύριο. Ενδεικτική δόση για τα 4 πρώτα χρόνια με ποσοστό χρηματοδότησης 60% και συνολική διάρκεια 25 έτη. Αφορά μη συγχρηματοδοτούμενα δάνεια. Όροι και προϋποθέσεις στο pireusbank.gr / Σπίτι 25.
5: Πολιτικές εξελίξεις.
6: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
7: Κοινωνία.
5: Οικονομία.
8: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
7: Διεθνείς ειδήσεις.
5: Αθλητικά.
7: Πολιτισμός.
9: Ηθοποιός σημαίνει φως.
5: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιοφωνό.
10: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι οι σημαντικότερες ειδήσεις από τον Real FM. Στο μικρόφωνο Γρηγόρης Διβάνης. Στο τρίπτυχο Νέα Λεωφορεία, νέοι σειρμοί και συλλογικές συμβάσεις εργασίας στις συγκοινωνίες, συνόψισε ο Πρωθυπουργός την κυβερνητική πολιτική για τα μέσα μαζικής μεταφοράς στην Αθήνα. Στην ομιλία του σε εκδήλωση του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών, ο Κυριάκος Μητσοτάκης αναφέρθηκε μεταξύ άλλων στην προσθήκη 1076 νέων λεωφορείων και έθεσε ως στόχο να μειωθεί στα 3,5 λεπτά η συχνότητα δρομολογίων στο μετρό. Περισσότερα στο ενικός.gr. Νέα πρόταση των Ηνωμένων Πολιτειών για τον τερματισμό του πολέμου εξετάζεται από το Ιράν, όπως ανακοίνωσε το Υπουργείο Εξωτερικών της χώρας. Νωρίτερα, ο Ντόναλντ Τραμπ σε μήνυμά του ανέφερε ότι το μόνο ερώτημα είναι αν θα υπογράψουν συμφωνία ή αν θα τους τελειώσουμε. Πρόσθεσε ότι είναι διατεθειμένος να περιμένει μερικές ημέρες για τη σωστή απάντηση. Η προσπάθεια της Ουάσιγκτον να εξαναγκάσει την Τεχεράνη σε συνθηκολόγηση είναι μια ψευδαίσθηση, δήλωσε ο Ιρανός πρόεδρος. Παγκόσμια κατακραυγή προκαλεί το βίντεο που δημοσίευσε ο Υπουργός Εθνικής Ασφαλείας του Ισραήλ με ακτιβιστές του στολίσκου για τη Γάζα, γονατισμένους και δεμένους πιστάγωνα. Η Αθήνα ζητά με διάβημα του Υπουργείου Εξωτερικών την άμεση απελευθέρωση των Ελλήνων πολιτών. Τη στάση του Υπουργού το επέκρινε και ο Μπενιαμίν Νετανιάχου, αναφέροντας ότι δεν είναι σύμφωνοι με τις αξίες και τα πρότυπα του Ισραήλ. Σε εξέλιξη βρίσκεται επιχείρηση της πυροσβεστικής στον Όλυμπο για τον εντοπισμό 25χρονου Ισπανού ορειβάτη που αγνοείται από το απόγευμα. Προανάκριση διενεργεί το τμήμα τροχέας Αττικής Οδού για τον θάνατο οδηγού μοτοσυκλέτας κοντά στα Διόδια Ανθούσας. Προσέκρουσε σε περιπολικό και φορτηγό που ήταν σταματημένα σε τροχονομικό έλεγχο.
11: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
10: Άστον Βίλα Φράιμπουργκ 2-0 στο ημίχρονο στον τελικό του Europa League που γίνεται στην Κωνσταντινούπολη. Στο μπάσκετ πρέπει να προσέξουμε τις λεπτομέρειες και να δώσουμε το maximum στην προσπάθειά μας, δήλωσε ο Ιταλός φόργορ της Φενέρμπαχτσε Νίκολο Μέλι εν ώψη του ημιτελικού με τον Ολυμπιακό την προσεχή Παρασκευή για το Final Four της Ευρωλίγκας. Περισσότερα στο φιλάθλος.gr.
11: Real Weather.
10: Άστατος ο καιρός αύριο στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας, ανεμιβόρη έως 6 μποφόρ. Βροχές από το μεσημέρι σε Αττική και Θεσσαλονίκη με τη μέγιστη θερμοκρασία στους 27 και 26 βαθμούς Κελσίου αντίστοιχα.

0: Εδώ είμαστε 9 λεπτά μετά τις 11. Στο αληθινό ραδιοφωνιστή συντονισμένη όπως κάθε ημέρα από Δευτέρα μέχρι Παρασκευή. Και εφόσον αποχαιρετούμε την κυρία Ελένη μας, την κυρία Ελένη Κατσαμπέκη, μέχρι τις 2 τα ξημερώματα με ανοιχτές γραμμές επικοινωνίας, με τα μηνύματά σας, συζητάμε την επικαιρότητα, θέματα που σας απασχολούν και διάφορα άλλα. 211-200-8200 το τηλέφωνο για την επικοινωνία μας. studio@papakirialfm.gr ηλεκτρονική μας διεύθυνση για τα email σας. Γεια σου συνονόματε. Συνονόματε, εγώ μηνύματα το λέω τώρα και για σένα και για όλους τους φίλους. Μηνύματα που ενισχύουν έτσι όπως μου τα έχεις γράψει πολιτικούς, δεν διαβάζω. Θα μου πεις γιατί διαβάζεις τα μηνύματα που κάνουν κριτική. Άλλο τώρα αυτό. Η λογική του όλοι παιδιά να ψηφίσουμε, ξέρω εγώ, τη Μαρία τη Χριστοδούλου. Να την ψηφίσουμε, εντάξει, ναι, δεν έχω αντίρρηση. Αλλά όχι. Για να κερδίσει, λέει, γύρω στα... Δεν το κάνω. Για να... δεν είναι και δουλειά μου να το κάνω. Για να κερδίσει γύρω στα προκριματικά, ο Ολυμπιακός πρέπει να στον Βίλα εκτός από το κύπελλο να κατακτήσει και την τέταρτη θέση στο πρωτάθλημα την Κυριακή, όπου χρειάζεται τουλάχιστον ισοπαλία. Θα το πω του κύριου Σταυρακάκη, τι να σου πω τώρα. Ο Πεκετέ, Τέμπη και τα λοιπά. Λοιπόν, ο Γιώργος... Α, να πω κάτι. Επειδή δεν έχω καταφέρει να επικοινωνήσω, αλλά μπορεί να ακούει. Δεν θα αναφέρω καν το όνομα του. Ακροατής τον οποίο έκλεισα χθες και δεν πρόκειται να ξαναβγεί στην εκπομπή και ας παραπονεθεί όπου θέλει και στην Προεδρία της Δημοκρατίας να φτάσει. Αυτό που είπε χθες είναι μηνύσιμο. Το αν εγώ κάνω δουλειές με τρομοκρατική οργάνωση. Εντάξει, για να τελειώνει το παιχνιδάκι. Ελάτε κύριε Γιώργο από τα Πατήσια.
1: Ναι, πρώην από Πατήσια.
0: Πώς?
1: Τώρα είμαι από Αθήνα.
0: Εντάξει.
1: Δεν ξέρω, με έβαλε για από Πατήσια, θα με γνώρισε προφανώς η τηλεφωνήτρια.
0: Τι να σας πω τώρα, το ίδιο, αλλάζει κάτι, δεν αλλάζει κάτι.
1: Όχι, απλώς η ονομασία, κατά τα άλλα είμαι ο ίδιος.
0: Εντάξει, μια χαρά.
1: Συγγνώμη. Λοιπόν, κοιτάξτε, ήθελα να ρωτήσω τι γίνεται τώρα με τις παραιτήσεις που είναι αλλεργική στις παραιτήσεις στην κυβέρνηση αυτή.
0: Τι εννοείται, γιατί παραιτήθηκε κανείς?
1: Ακριβώς, εννοώ ότι δεν παραιτούνται με τίποτε, κανείς. Ένας.
0: Καλά, όχι από αυτή η κυβέρνηση, όλες τις κυβερνήσεις, γιατί έχετε δει κανένα να παραιτείτε, γενικώς.
1: Κοιτάξτε, τώρα που το σκεφτόμουν, ναι, και περιμένοντας να βγω στον αέρα,
0: σας ήρθαν μια δυο παραιτήσεις.
1: Έκανα το ερώτημα στην τεχνητή νοημοσύνη.
0: Ναι, και τι σας έβγαλε?
1: Και λέει, ένα από τα που λέει είναι ότι το πολιτισμικό πλαίσιο παίζει ρόλο. Δηλαδή, σε ορισμένες χώρες, λέει, η πολιτική κουλτούρα απαιτεί παραίτηση. Ακόμα και για μικρότερα παραπτώματα. Αλλού οι πολιτικοί αντέχουν πολύ μεγαλύτερα σκάνδαλα χωρίς να φεύγουν. Ένα από τα στοιχεία που λέει. Προφανώς εμείς είμαστε σούπερ ανεκτικοί, δεν έχουμε πρόβλημα με τίποτα, σαν κουλτούρα είμαστε αυτοί. Και επίσης λέει επίσης το πολιτικό κόστος, αν το σκάνδαλο βλάπει το κόμμα, την κυβέρνηση, τις πιθανότητες επανεκλογής, η παρέτηση γίνεται τρόπος περιορισμού της ζημιάς. Και όχι της ζημίας, τι να κάνουμε τώρα. Ο καθένας έχει
0: Ναι.
1: Οι δικαστικοί έχουν... Ξέρετε, οι λέξεις που χρησιμοποιούν πολύ κλάδι, όπως οι δικηγόροι και τα λοιπά, το κάνουν, δεν το κάνουν δηλαδή επειδή πιστεύουν ότι πρέπει να παραμείνουν έτσι στην καθαρέουσα και τέτοια. Δεν θέλουν να το θεωρούν σαν μια υπεροχή, δηλαδή ένα όπλο για αυτούς. Δηλαδή ο άλλος ο κοινός θητός ή αυτός που δεν είναι μέσα στη νομική επιστήμη ή σε κάποια άλλη επιστήμη, ιατρική ή οποιοδήποτε. Κρατάνε τους όρους αυτούς, δεν τους μεταφράζουν δηλαδή σε πιο απλά, σε λογικά πλαίσια. Γιατί τους εκείνοι ξέρουν ενώ ο άλλος δεν ξέρει, δηλαδή, οπότε το χρησιμοποιούν σαν έναν τρόπο να υπερισχύουν του άλλου. Εντάξει, πρέπει να πούμε ότι είναι φτηνό πράγμα ούτως ή άλλως. Και στην Ελλάδα είναι εκτεταμένη αυτή η φτηνία, δηλαδή 500 χρόνια από την καθιέρωση της Δημοτικής. Και οι άλλοι θέλουν δηλαδή να γραπώνονται, να κρατούνται από μια λέξη, ας πούμε, να έχουν υπεροχή. Δηλαδή τώρα εντάξει. Λοιπόν, λέει επίσης πίεση από το κόμμα. Συχνά η οικειοθελής παρέτηση είναι στην πραγματικότητα αποτέλεσμα εσωτερικής πίεσης. Τώρα βέβαια εδώ, ποια πίεση. Και μου κάνει εντύπωση, ξέρει, είναι φοβερό το πόσο ευρηματική είναι η πολιτική, τα στελέχη δηλαδή που καλούνται στην τηλεόραση να υπερασπιστούν τα σκάνδαλα της κυβέρνησης, απίστευτα ευρηματική, και επίσης δεν φοβούνται δηλαδή την νοημοσύνη του Έλληνα. Έχουν, δηλαδή πιστεύουν ότι ο Έλληνας μπορεί να έχουν και μέρη δίκιο, ότι δεν καταλαβαίνει και πολλά. Ναι, είναι αυτό το φαινόμενο, και σήμερα μάλιστα είδα πριν από λίγο έναν πολιτικό και βγήκε και είπε στην Νέα Δημοκρατία για το θέμα του αυτού του υψηλόβαθμου δικαστικού που, πώς το λένε τώρα, που έβγαλε την απόφαση ότι να μην τα ψάχνουμε, σκαλίζουμε τα, να μην τα σκαλίζουμε, πώς το λένε, θυμάμαι. Λοιπόν, και είπε ότι λέει οι εξουσίες είναι διακριτές. Και δεν μπορεί μια επιτροπή της Βουλής, δηλαδή η νομοθετική εξουσία, σαν να λέμε, να καλεί την δικαστική εξουσία σε απολογία. Δηλαδή είναι αδιακριτές, δεν πρέπει να επεμβαίνει ο ένας τον άλλον. Δηλαδή ακριβώς το αντίθετο από ό,τι σημαίνει διακριτές. Γιατί διακριτές σημαίνει το αντίθετο ακριβώς, ότι είναι ξεχωριστές, για να μην είναι μαζί μία εξουσία. Οπότε αν είναι διακριτές, μπορεί η μία να ελέγχει την άλλη.
0: Να.
1: Καταλαβαίνετε τι σημαίνει. Δηλαδή αν είναι ένας και έχει όλες τις εξουσίες, ποιος θα είναι, κανείς να τον ελέγχει. Γίνονται διακριτές ακριβώς για τον λόγο, για να μπορεί η μία να μην εξαρτάται από την άλλη και να έχουν παρεδώσει, να μπορεί να την ελέγχει. Και βγήκε ένας πολιτικός της Νέας Δημοκρατίας, είναι απίστευτο το τι πάνε και βρίσκουν, πάρα πολύ επινοητικοί, δηλαδή αυτοί πρέπει να

0: δηλαδή. Και μάλιστα οι συνομιλητές δεν κατάλαβαν μικροί, δεν του είπαν τι λες, α πούμε. Εν πάση περιπτώσει, να μπαίξουμε λίγο, κατά δύο μήνες, τρεις, πόσο είναι. Θέλει και αντοχή, δηλαδή, γιατί κάθε μέρα σκάει το πράγμα. Σκάει κάτι κάθε μέρα. Δεν γίνεται, δηλαδή. Θα μείνει στην ιστορία, ξέρετε, αυτή η κυβέρνηση. Δηλαδή, και επίσης ένα πράγμα μου κάνει εντύπωση. Πού είναι οι. Πώς το λένε, αυτοί που γράφουν επιθεωρήσεις ή που γράφουν σκέτς, οι κομικοί που σατιρίζουν τις κυβερνήσεις. Εδώ κανονικά θα έπρεπε να γίνεται χαμός με την έννοια.
1: Με τον κανένα. Μήπως τον εντοπίσουμε και γίνει ένας. Λοιπόν, θα πάτε Θεσσαλονίκη, κύριε Τάσο. Είστε, βρίσκεστε ήδη. Καλά, έχουμε να ακούσουμε αύριο τώρα στην... πώς το λένε, έχουμε να ακούσουμε στην παρουσίαση του κόμματος της κυρίας Χριστιανού, μετά δηλαδή, πολλά, αλλά εγώ περιμένω να δω και τα πρόσωπα. Κατά βάση αυτό που με ενδιαφέρει να δω το πρόγραμμα, αλλά, βάση περιπτώσει, δεν απαντά, δεν πειράζει. 211-200-8200 το τηλέφωνο για την επικοινωνία μας, το μετάνιωσε ο κανένας. Οι εξουσίες λένε οι διακριτές, η κυβέρνηση αδιάκριτη. Ο Διογέννης Επίκουρος. Αδιάκριτη τι εννοείται τώρα, με βάση το, πώς το λένε, το θέμα των υποκλοπών, λέτε. Εντάξει. Εδώ έχουν ξεχαστεί τόσα και τόσα. Σε αυτό λέτε θα κολλήσουμε. Δεν ξέρω πραγματικά. Και αυτή η ιστορία σήμερα στη Βουλή, η αλήθεια είναι με προβλημάτισε. Δηλαδή με προβλημάτισε στο επίπεδο του πόσο ευαίσθητοι γινόμαστε όταν υπάρχει, πώς το λένε, όταν υπάρχει κάποια διαρροή. Και αντιστρόφως πόσο λιγότερο ευαίσθητοι μπορεί να γίνουμε όταν, ας πούμε, δεν ξέρω πραγματικά. Δηλαδή, εντάξει, προφανώς η διαρροή δεν πρέπει να υπάρχει, δεν το συζητάμε, αλλά θα περίμενα την ίδια ευαισθησία σε όλα τα είδη διαρροών που έχουν προκύψει εδώ και χρόνια. Λέω εγώ τώρα. Λοιπόν, ο κύριος Γιάννης μου λέει πολύ ενδιαφέρον, μου λέει το θέμα με τους σκύλους θεραπείας. Όντως. Και μακάρι να, δεν ξέρω, να εξελιχθεί, δεν ξέρω πώς θα το πω. Είναι ειλικρινής. Μακάρι. Είναι ένα πεδίο που στην Ελλάδα είμαστε πολύ πίσω. Λωτοφάγοι, μου γράφει εδώ ο Διογέννης. Αυτό ακριβώς. Λαός λωτοφάγων. Για θυμηθείτε λίγο οι λωτοφάγοι. Τι ακριβώς ήταν τα κύρια χαρακτηριστικά τους, θυμάστε, θυμάσαι Μαρία. Ξέχναγαν οι λωτοφάγοι. Έτρωγαν λωτούς και ξέχναγαν. Μάλιστα. Λοιπόν, γεια σας κύριε Κωνσταντίνε, να είστε καλά. 0-3 είναι πλέον η Άστον Βίλα. Δεν νομίζω ότι μπορεί να γυρίσει αυτό το παιχνίδι, αυτός ο τελικός. Τώρα τα μέτρα που μου λέτε είναι, θα ισχύσουν από αύριο. Ενδεχομένως να μας τα πει μετά ο κύριος Σταυρακάκης. Μην αρχίσω τώρα να σας διαβάζω εδώ ότι, γιατί έχει απαγορεύσεις για συγκεντρώσεις.

κτλ. Κτλ. Κοιτάξτε, θα έχει Τούρκους οπαδούς και Ισπανούς και τους οπαδούς του Ολυμπιακού, και υπάρχουν βέβαια και οι οπαδοί του Παναθηναϊκού που έχουν αγοράσει εισιτήρια. Δεν έχω εικόνα, για να είμαι ειλικρινής, δεν έχω διαβάσει καθόλου αυτές τις ημέρες, αυτή την εβδομάδα, τι έγινε με αυτά τα εισιτήρια και αν πόσα διατέθηκαν. Δεν έχω ασχοληθεί πραγματικά. Είναι μια διοργάνωση την οποία έχει αναλάβει η χώρα μας. Τι διοργάνωση? Δεν την έχει ο Παναθηναϊκός, γιατί κάποιοι έχετε μπερδευτεί. Γίνεται στο γήπεδο του Παναθηναϊκού. Τη διοργάνωση έχει αναλάβει η χώρα. Η Ελλάδα διοργανώνει το Final Four. Μάλλον φιλοξενεί το Final Four. Γιατί αυτό είναι το σωστό. Θα μπορούσε να μην συμμετέχει και καμία ελληνική ομάδα και πάλι να το φιλοξενούμε. Μπερδεύεστε. Το ότι ο Παναθηναϊκός θα έπαιζε στο σπίτι του έχει να κάνει με την αποτυχία του Παναθηναϊκού. Δεν ήταν ο λόγος που γίνεται το Final Four στην Αθήνα. Μην τα μπλέκετε αυτά τα πράγματα. Μου γράφει εδώ ένας φίλος, ναι, μου λέει, αλλά αν δεις, μου λέει, το ποσοστό των αυτοκτονιών στην Ευρώπη το 2025, να το δω. Γιατί πρέπει πάντα να συγκρίνουμε με κάτι από το εξωτερικό? Δεν το έκανα ποτέ μου, ακόμα και όταν η σύγκριση ήταν υπέρ των στοιχείων που έδινα. Ποτέ. Το προσπαθώ, οι συγκρίσεις που χρησιμοποιώ όταν κάνω κάποιο ρεπορτάζ ή κάνω κάποια αναφορά, να έχουν να κάνουν με το ελληνικό γίγνεσθε. Δηλαδή πώς ήταν πέρσι, πρόπερσι, πριν από 10 χρόνια. Και ανάλογα τις συνθήκες, οικονομική κρίση, κοινωνική κρίση, κορονοϊός, πόλεμος. Γιατί πρέπει να συγκρίνω, ας πούμε, το τι, γιατί πόσοι αυτοκτονούν, ας πούμε, ξέρω εγώ, στο Ηνωμένο Βασίλειο ή στη Γαλλία ή στη Γερμανία. Δεν έχω καταλάβει πραγματικά. Εμένα προσωπικά δεν με βοηθάει και πουθενά το να βλέπω τα στοιχεία ένα έτος στην Ελλάδα και ένα ηλικιακή ομάδα. Ναι, έχει ένα νόημα. Το να βλέπω τι γίνεται στο εξωτερικό, γιατί οι ίδιες συνθήκες διαβίωσης είναι. Τα ίδια προβλήματα αντιμετωπίζει κάθε κοινωνία, όχι βέβαια. Τέλος πάντων. Σέβομαι την πρακτική, απλά δεν μπορώ να την παρακολουθήσω. Αυτό. Δεν είναι. Όποιος, ο καθένας κάνει το. Πώς το λένε, χρησιμοποιεί τα μέτρα και τα σταθμά που εκείνος θέλει. Απλά η άποψή μου είναι ότι η σύγκριση πρέπει να γίνεται με τα ελληνικά δεδομένα των προηγούμενων ετών. Για να βλέπω αν υπάρχει βελτίωση ή επιδείνωση. Έτσι νομίζω εγώ. Λοιπόν. Πιστεύεις, μου λέει, θα αποπέμψει ο Νετανιάχου? Δεν ξέρω, δεν νομίζω. Τον Μπεν Γκβίρ, δεν νομίζω. Νομίζω ότι αν ήταν θα είχε γίνει, αλλά υπήρξε αυτή η αντίδραση. Μπορεί να είναι και για τα μάτια του κόσμου. Δεν θα μπορούσε να μην υπάρξει. Είναι προφανές ότι είναι ρατσιστική συμπεριφορά αυτή έναντι των ανθρώπων που, ό,τι και να είναι, ρε παιδί μου. Ακτιβιστές είναι, εντάξει, δεν είναι κακοποιοί. Δεν είχαν λόγο να αντιμετωπιστούν κατά αυτόν τον τρόπο. Είτε συμφωνεί κάποιος μαζί τους, είτε διαφωνεί. Και εγώ δεν θεωρώ ότι οι ακτιβιστικές δράσεις βοηθούν σε κάτι. Αλλά δικαίωμά τους είναι στη τελική. Δεν πήγα, πήγα εγώ μαζί τους. Μου γράφεται ένας φίλος, η Φόντερ Λάιεν, μου λέει, γιατί οργίστηκε, λέει, για τα ντρόν στη Λιθουανία. Για τον ντρόν το δικό μας, λέει, εξέφρασε καμιά οργή, δεν είδα καμιά
πώς το λένε, δεν είδα καμία αντίδραση έτσι ιδιαίτερη. Τους ενημερώσαμε βέβαια, εξέφρασαν κάποιους προβληματισμούς, κάποια ανησυχία. Οργή σίγουρα όχι. Θα μου πείτε στη Λιθουανία θέτουν λύση σε κίνδυνο ζωές, γιατί πήγαν οι πολίτες στα καταφύγια. Ναι, εντάξει. Και εδώ πέρα θα μπορούσαν, σύμφωνα με τον Υπουργό, να μπουν σε κίνδυνο ζωές σαν να ο ίδιο, δεν το παγώ. Υπουργός το από ότι αν έβρισκε ένα κουρασγερόπλαιο θα μπορούσαμε να θερήνουμε θύματα, ξέρω εγώ. Υπουργός είναι, για να το λέει, κάτι ξέρει. Μπα το πέτσι. Δεν ξέρω, με μπλέκεται με αυτά. Ωραία. Για αυτή την ιστορία στη Ρόδο με τη μητέρα και την κόρη που σκοτώθηκαν, ο 44χρονος έχει αφαιθεί ελεύθερος με περιοριστικούς όρους, απαγόρευση εξόδου από τη χώρα, εμφάνιση μια φορά το μήνα στο αστυνομικό τμήμα Ρόδου, 50.000 ευρώ εγκυοδοσία και απαγόρευση χρήσης οχημάτων οποιοδήποτε είδους. Σύμφωνα με πληροφορίες από τον τοπικό τύπο, σας διαβάζω, οι αρχές λέει κατέγραψαν 52, προσέξτε τώρα, 52,50 μέτρα πλάγια ολίσθησης που άφησε, λέει, το όχημα που οδηγούσε 44χρονος, ο οποίος κατηγορείται για επικίνδυνη οδήγηση. Ο ίδιος, λέει, δεν έτρεχε. Και έχει συρθεί πλάγια το αυτοκίνητο 52 μέτρα. Όχι ευθεία, πλάγια. Δηλαδή έστριψε το τιμόνι και πήγαινε τα μάξι αφρενάριστο για 52 μέτρα. Χωρίς οι ρόδες να γυρίζουν, ενώ στη λογική της κίνησης. 52 μέτρα δεν έτρεχε. Εντάξει. Τι να σας πω τώρα. Τίτλοι και επιστρέφουμε.

0: στους 97,8.
1: Στο γραφείο και στο κινητό σου μέσα από το realplayer.gr.
0: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο. Τίτλοι ειδήσεων από τον Real FM.
2: Στο μικρόφωνο Γρηγόρης Διβάνης. Στο τρίπτυχο νέα λεωφορεία, νέοι σειρμοί και συλλογικές συμβάσεις εργασίας στις συγκοινωνίες συνόψισε ο Πρωθυπουργός την κυβερνητική πολιτική για τα μέσα μαζικής μεταφοράς στην Αθήνα. Έθεσε ως στόχο να μειωθεί στα 3,5 λεπτά η συχνότητα των δρομολογίων στο μετρό. Παγκόσμια κατακραυγή προκαλεί το βίντεο που δημοσίευσε ο Υπουργός Εθνικής Ασφαλείας του Ισραήλ με ακτιβιστές του στο Λίσκου για τη Γάζα, γονατισμένους και δεμένους πιστάγκωνα. Σε διάβημα διαμαρτυρίας προχώρησε το Ελληνικό Υπουργείο Εξωτερικών. Περισσότερα στο real.gr. Νέα πρόταση των Ηνωμένων Πολιτειών για τον τερματισμό του πολέμου εξετάζεται από το Ιράν. Το μόνο ερώτημα είναι αν θα υπογράψουμε συμφωνία ή αν θα τους τελειώσουμε, δήλωσε ο Ντόναλντ Τραμπ. Η προσπάθεια της Ουάσιγκτον να εξαναγκάσει την Τεχεράνη σε συνθηκολόγηση είναι μια ψευδέστηση, απάντησε ο Ιρανός Πρόεδρος.

0: Εδώ είμαστε, 37 λεπτά μετά τις 11. 211-200-8200 το τηλέφωνο για την επικοινωνία μας. Για την ακρίβεια λέει παμφάγιλο το φάγι. Τρώνε τα πάντα και δεν θυμούνται τίποτα. Εσύ λέει τι βλέπεις, επιδείνωση, βελτίωση. Σε κάποια πράγματα βλέπω βελτίωση, σε κάποια βλέπω επιδείνωση. Πρέπει να βγάλω συνολικό πρόσημο. Εγώ νομίζω δεν πάει καλά η κατάσταση. Γενικώς. Αλλά είναι η δική μου αντίληψη. Αν όμως έπρεπε να τα πιάσουμε ανά τομέα, υπάρχουν τομείς που βλέπω βελτίωση και υπάρχουν τομείς που βλέπω επιδείνωση. Υπάρχουν και τομείς που βλέπω δραματική επιδείνωση. Δεν υπάρχει θέμα σωστής αντιμετώπισης κατά την προσωπική μου άποψη. Πρώτα απ' όλα δεν μπορείς να υποχρεώσεις τον άλλο να μείνει εκεί για να βοηθήσει, όπως μου λες Γιάννη, στη Γάζα. Δεν μπορείς να τον υποχρεώσεις. Λοιπόν, υπάρχει ένας αποκλεισμός, τον σταματάς, του δείχνεις το δρόμο της επιστροφής. Δεν μπορείς να τον αντιμετωπίσεις και ως εγκληματία. Ναι, εδώ ένας φίλος λέει ότι δεν φτάνει μόνο να κερδίσει Αστον Βίλα, πρέπει να τερματίσει και τέταρτη. Φοβούλη τους Δανάους και δώρα φέροντας και όχι φέροντες. Τι είπα, είπα εγώ κάτι, δεν είπα. Κύριε Αναστάση, είπα κάτι. Ναι. Η κυρία Λίνα λέει καλησπέρα, το ατύχημα στη Ρόδο δεν ήταν ατύχημα, ήταν φόνος. Πρώτα απ' όλα είναι δυστύχημα γιατί έχουμε νεκρούς. Τι είδους λέει δικαιοσύνη έχουμε, κύριε Κυριανάκη, τι νόμος ψηφίζετε? Καλά, οι νόμοι είναι συγκεκριμένοι. Τώρα το πώς το δικαστήριο κρίνει ότι θα αντιμετωπίσει τον κάθε κατηγορούμενο δεν μπορώ να σας πω, κυρία Λίνα. Φυλακή λέει κατάσχεση του φωνικού όπλου και να πάει για παλιοσίδερα. Μετά λέμε γιατί η κυβέρνηση είναι στο 20%. Καλά, δεν νομίζω ότι είναι γι' αυτό. Και δεν νομίζω ότι είναι στο 20%. Μανώλη, καλησπέρα. Λέει ο Ζούκοφ, είπε ότι ο κόκκινος στρατός έφτασε στη Γερμανία. Ελευθέρωσε την Ευρώπη, αλλά θα το πληρώσουμε ακριβά. Παππού, ποιο Ζούκοφ? Ο τελευταίος Ζούκοφ που θυμάμαι είναι ένας που ήταν απόστρατος αστυνομικός που μάλιστα είχε διωχθεί και για κάποια για πράξεις του και έγραφε στο X υπέρ της κυβέρνησης. Νομίζω και επιπληρωμή. Εσείς με πάτε στο Ζούκοφ τον κανονικό. Καληνύχτα λέει, μετά το Πάνος. Μετά το δημοψήφισμα του 15 Τσίπρας πέρασε οριστικά στο ευρωμνημονιακό μέτωπο. Αυτό λέει προκαλεί ακόμα και σήμερα φυγόκεντρες τάσεις στο χώρο της ριζοσπαστικής αριστεράς. Εκτός από το επώδυνο τρίτο μνημόνιο προκάλεσε μεγάλη απογοήτευση και παρέτηση στον κόσμο της αριστεράς. Μάλλον τώρα με την εξαγγελία του νέου κόμματος, Τσίπρα, γράφεται τελευταία πράξη διάλυση αυτού του χώρου και οριστική ενσωμάτωση στο Ευρωατλαντικό μπλοκ. Τι να σας πω, κύριε Πανώ. Θεωρείτε ότι υπάρχει ριζοσπαστική αριστερά, έτσι όπως το αναφέρετε, η οποία εκφράζεται τώρα αυτή τη στιγμή από ποιον, ας πούμε? Από το ΣΥΡΙΖΑ? Από τη Νέα Αριστερά? Την κυρία Κωνσταντοπούλου, από ποιον? Ριζοσπαστική αριστερά. Και τι εννοούμε όταν λέμε ριζοσπαστική αριστερά πλέον? Στην κοινωνία, ας πούμε, που ζούμε. Δεν ξέρω, αναρωτιέμαι. Ενδιαφέρον το βρίσκω ως σκέψη, αλλά δεν ξέρω κατά πόσο έχει κάποια, δηλαδή, αν υπάρχει κάποια βάση σε αυτό που λέμε χώρος της ριζοσπαστικής αριστεράς. Καιρό έχω να τα ακούσω. Ωραίο. Πολύ ωραίο. Γεια σας κύριε Νικόλα, να είστε καλά. Γεώργη Ζούκοφ. Γεια σου Μπούμεραγκ. Πώς κάνετε λέει, έτσι ο Έλληνας πάντα ήταν έτσι, ήταν λίγο έτσι, λίγο αλλιώς, λίγο βρώμικος, λίγο πλούσιος, λίγο φτωχός, λίγο λίγο και πάνω απ' όλα ευθυνόφοβος. Δεν συμφωνώ κύριε Θοδωρή. Γενικά εγώ δεν θεωρώ ότι ο Έλληνας ήταν πάντα λίγο. Γιατί το να είσαι πάντα λίγο απ' όλα σε κάνει λίγο γενικά. Δεν συμφωνώ. Υπάρχουν πάντα άνθρωποι που είναι λίγοι στη ζωή τους, στην καθημερινότητά τους, στην πολιτική, στην κοινωνία, στην οικονομία, υπάρχουν. Αλλά γενικά ο Έλληνας δεν νομίζω ότι ήταν. Επίσης θέλω να σας πω ότι δεν υπάρχει λίγο πλούσιος. Στη δική μου τη θεώρηση, ο πλούσιος είναι πλούσιος. Λίγο πλούσιος δεν είναι σαν αυτό που λέμε, πώς το λέμε, όχι, για τον καύσο, για τον καύσο να το λέμε. Είναι μικρός, το λέμε, τι λέμε, είναι μια φράση που είναι γελία πραγματικά. Ο οποίος ο καύσονας είναι καύσονας, δηλαδή μην τρελαθούμε. Μίνι καύσονας, μπράβο, μίνι, τι πάει να πει μίνι καύσονας. Άμα δείχνει 45 είναι καύσονας, δεν υπάρχει μίνι. Για τη διάρκεια αν μιλάμε, μπορούμε να συζητήσουμε ότι μπορεί να είναι καύσονας μικρής διάρκειας. Αλλά δεν υπάρχει μίνι καύσονας. Λίγο πλούσιος. Δεν ξέρω. Επίσης θέλω να σας πω ότι δεν θεωρώ ότι ο Έλληνας είναι φθινόφοβος. Οι άνθρωποι γενικώς έχουν την τόλμη να αναλαμβάνουν τις ευθύνες τους και να πορεύονται με αυτές. Ευθυνόφοβοι υπάρχουν παντού. Προφανώς. Σε όλες τις εκφράσεις της ζωής μας. Καλησπέρα Μανώλη, καλοκαιρινές διακοπές, θάλασσα, ναύπλιο, ανθοκομική, αμφιλοχέροξη, σκηνικά φωτογραφίες, ωραία. Ευχαριστώ κύριε Αγωγό. Ξέχασε λέει ο λογιστής του Ανδρουλάκη να δηλώσει 1 εκατομμύριο ευρώ που καταθέσει του εξωτερικού. Παιδιά δεν παλεύετε αυτό που ζούμε, μισό λεπτό. Το συγκεκριμένο όντως, επειδή το συζητήσαμε πριν από 2 εβδομάδες όταν κατατέθηκαν από δενέσχες, όντως το ξέχασε. Και λέω όντως το ξέχασε διότι αυτά τα δήλωνε κάθε χρόνο ο Ανδρουλάκης. Γιατί ήταν και εισοδήματα από τότε που ήταν ευρωβουλευτής. Άρα, ενώ κάθε χρόνο τα δηλώνει το μία χρονιά να μην δηλωθούνε, δεν μπορεί να εξαφανίστηκε το 1 εκατομμύριο. Γι' αυτό και το κίνησε το θέμα μόνος του και γι' αυτό και η αντιπολίτευση, η κυβέρνηση δεν ασχολήθηκε ιδιαίτερα με αυτό. Διότι κατάλαβε ότι αν πάει να πιαστεί από αυτό το θέμα, δεν θα κερδίσει. Γιατί όταν σου βγαίνει μόνος του και λέει ρε παιδιά, τα δήλωνα κάθε χρόνο. Έχει γίνει ένα λάθος. Θα κάνουμε διόρθωση. Τι να του πεις. Α, θέλατε να κρύψετε 1 εκατομμύριο. Εντάξει, μπορείς να το πεις. Βλέπω λέει τον Πρωθυπουργό με 26 ακίνητα. Και εγώ βλέπω και κάποιους υπουργούς και κάποιους βουλευτές με πολλά περισσότερα. Όχι ότι τα 26 είναι λίγα. Και το κόμμα λέει με μισό δις χρέη. Και τον πρόεδρο της αντιπολίτευσης να ξεχνάει να δηλώσει 1 εκατομμύριο και το κόμμα του επίσης με μισό δις χρέη. Και αυτά λέει τα 2 κόμματα έπεισαν το λαό ότι κατέστρεψε στην Ελλάδα ο ΣΥΡΙΖΑ με 4,5 χρόνια διακυβέρνηση χωρίς αφέμιση δραχμή. Απίστευτος λέει λαός, απίστευτος. Κύριε Νικό, επιτρέψτε μου να σας πω, ναι το κάνανε. Αλλά ο ΣΥΡΙΖΑ δεν ήθελε και μεγάλη βοήθεια. Έκανε κι αυτός ό,τι μπορούσε για να του γυρίσει ο λαός την πλάτη. Δεν ξέρω τι τύχη θα έχει ο κύριος Τσίπρας μετά τις 26 του μήνα που θα ανακοινωθεί το κόμμα και όταν θα φτάσουμε στις εκλογές. Μπορώ να φανταστώ πώς θα πάει. Έχω άποψη για το πώς θα πάει. Αλλά έκανε ό,τι μπορούσε για να του γυρίσει ο κόσμος στην πλάτη. Και τα κατάφερε. Τώρα αν θα αλλάξει αυτό θα το δούμε. Σύντομη διακόπη, επιστρέφουμε.
1: Real FM. Αυτή την Κυριακή, τρία περιοδικά με τη Real News. In Style, η Σταματίνα Τσιμτσιλή, η Λί Βούλμαν και η Αϊνόλα Τερζοπούλου σε ένα απολαυστικό τεύχος γεμάτο καλοκαιρινή μόδα και ομορφιά. Μαζί, Drive, ταξιδέψαμε στην Κίνα για να γνωρίσουμε τα ολοκένουργια SUV μιας νέας ανερχόμενης εταιρείας. Ακόμη, με ζώνη δεκορασιών, καλοκαιρινές ιδέες διακόσμησης και design. Και, παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
2: Εσείς ποιον ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε?
3: Real FM 97,8. Γιατί πραγματικά είναι ένας ραδιοφωνικός σταθμός που ξεχωρίζει με την αξιοπιστία του και νομίζω ότι καλύπτει τα πάντα.
2: Αν σας τηλεφωνήσουν και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, απαντήστε τους. Real FM 97,8.
0: Ο κύριος Δημήτρης από την Κορινθία, έλατε.
4: Καλησπέρα σας, κύριε Μάνο.
0: Γεια σας.
4: Ξέρω, πολύ το τραβάτε, ας πούμε. Όχι, δεν μιλάω προσωπικά για εσάς, έτσι, για όνομα του. Αυτή τη μύρλα, ρε παιδί μου, ότι προβλήματα ιστορικά. Μια χαρά είμαστε.
0: Είμαστε.
4: Πάντα προβλήματα. Ορίστε.
0: Είμαστε.
4: Βεβαίως και είμαστε.
0: Ωραία.
4: Μια χαρά. Η Ελλάδα είναι ζάχαρη. Ήλιος, φως, θάλασσα, τα γόρη μου.
0: Ναι.
4: Άδωνης Γεωργιάδης. Μια χαρά είμαστε. Γιατί, πού είναι το πρόβλημα? Για πηγαίνετε σε μια άλλη χώρα να δείτε τι συμβαίνει εκεί.
0: Ναι.
4: Πώς αντιδρά ο κόσμος. Που θα ανεχόντουσαν τον Άδωνη τον Γεωργιάδη να τον είχαν υπουργό.
0: Ναι.
4: Προμάνως είμαστε μια χαρά. Δίκιο έχει ο άνθρωπος. Ζάχαρη. Μέλι. Αυτό μας αξίζει.
0: Για συνεχίστε.
4: Τι άλλο να πω. Τι άλλο να πω. Απογοητευμένος είμαι και δεν βλέπω και φως στο τούνελ που λέει. Και στον πάτο του βαρελιού που έλεγε ο Βενιζέλος, ο Βαγγέλης, μα πιάσει τον πάτο του τούνελ. Λοιπόν, αυτοί βρήκανε πάτο ποτέ, μια χαρά περνάνε, ζάχαρη. Αλίμονο σε σένα και σε μένα. Καλά κάνουνε.
0: Λέτε.
4: Να συνεχίσω.
0: Εννοείται, γιατί να μην συνεχίσετε.
4: Να συνεχίσω. Σου είπα την άλλη φορά για τον Μπέο και είναι μηνύσιμο, μου είπες.
0: Σας είπα, σας είπα ότι το να βρίζετε έναν άνθρωπο...
4: Δεν τον έβρισα. Είπα ότι είναι αλήτης. Δεν τον έβρισα.
0: Τι είναι το αλήτης, τι είναι, χαβή.
4: Δεν τον έβρισα κιόλας, δεν είπα ότι...
0: Θέλω να πω ότι...
4: Μπορώ να πω και χειρότερα, αλλά...
0: Α, καλά, μισό λεπτό. Όλοι μας μπορούμε να πούμε τα χειρότερα.
4: Δεν είναι.
0: Αλλά για κάποιο...
4: Όχι, εγώ παίρνω στο... Εγώ ειλικρινά, κύριε Μάνο, παίρνω εγώ κάθε μέρα στο γραφείο του. Δεν έχει το θάρρος να μου απαντήσει ποτέ.
0: Ναι, με τη μόνη διαφορά ότι παίρνοντας στο γραφείο του αναλαμβάνετε εσείς μία ευθύνη.
4: Βεβαίως. Εσείς δεν έχετε καμία ευθύνη. Σαν εκπομπή και σαν...
0: Γι' αυτό σας το λέω. Ενώ παίρνοντας εδώ σε ένα δημόσιο βήμα,
4: ναι.
0: Αυτομάτως την ευθύνη τη φέρω εγώ.
4: Όχι. Το κατανοώ και το... Εγώ παίρνω κάθε μέρα. Πάντως επιμένω και παίρνω κάθε μέρα.
0: Είναι δικαίωμά σας.
4: Θα μου πείτε, δεν μου φταίει η γραμματέα.
0: Καλά, η γραμματέα προφανώς δεν φταίει.
4: Αλλά επιμένω να δω μέχρι πότε θα μου απαντήσει. Δεν απαντάει, δεν ασχολείται, ας πούμε. Έντε να μην βρίσω, τέλος.
0: Ναι.
4: Προχωράμε.
0: Για πάμε.
4: Λοιπόν, τα πράγματα είναι τραγικά, κύριε Μάνο. Δεν είναι εύκολα.
0: Ναι.
4: Είναι τραγικά πλέον. Έχουμε έλθει σε τέλμα, πώς να το πω. Εγώ δεν είμαι και πολύ διαβασμένος, γιατί ήμουν σε ένα χωριό εδώ. Έζησα και χρόνια. Δεν είχαμε ρεύμα εκείνη τα χρόνια, να σας δώσω να καταλάβετε. Διάβαζαμε γαζόλαμπα.
0: Ναι.
4: Και δεν μπόρεσα να προχωρήσω παραπέρα. Εσείς τα ξέρετε καλύτερα, δεν μπορώ να χρησιμοποιήσω λέξεις έτσι επιτιδευμένες κτλ. Είναι τραγικά πλέον τα πράγματα. Είναι τραγικά δηλαδή, είναι... δεν ξέρω πώς να το πω, δεν ξέρω. Δεν ξέρω.
0: Ναι.
4: Να πω τελειώσατε, όπως έλεγε ο συγχωρεμένος ο Αλέφαντος. Τελειώσατε. Αυτό είναι. Εδώ είμαστε. Τελειώσαμε. Αν αλλάξει κάτι, μακάρι να αλλάξει. Με ποιον αλλάξει. Το Τσίπρα.
0: Όχι.
4: Πλάκα κάνει.
0: Καλά, αφήστε τι κάνω εγώ. Συζητάμε.
4: Ναι. Όχι, πλάκα κάνουμε, είπα. Δεν ναι. Είπα πλάκα κάνουμε.
0: Όχι, ξέρετε τι. Σκέφτομαι το εξής, κύριε Δημήτρη. Εμφανίζεται ο Τσίπρας, κάνει καινούριο κόμμα. Το ανακοινώνει 26 του μήνα. Είναι πρώην πρωθυπουργός. Προσπαθώ να έρθω στη θέση του. Δεν είμαι στη θέση του. Δεν θα ήθελα να είμαι στη θέση του. Δεν θα υπάρξω ποτέ στη θέση του.
4: Ο Θεός να σε φυλάει.
0: Ναι. Και αυτό. Ένας πρώην πρωθυπουργός που κάνει κόμμα. Ποια είναι η φιλοδοξία του, αλήθεια?
4: Να σώσει την Ελλάδα.
0: Όχι, καλά. Ας ξεπεράσουμε το ενδεχόμενο σωτηρίας της χώρας. Αυτό το θέλουν όλοι, από ό,τι έχω καταλάβει. Ο καθένας με το δικό του τρόπο. Λοιπόν, κατεβαίνει λοιπόν πάλι στην πολιτική ως αρχηγός κόμματος που δεν είναι ο ΣΥΡΙΖΑ. Θα μάθουμε σε λίγες μέρες. Ποια είναι η φιλοδοξία του, να είναι τρίτος, τέταρτος, ούτε καν δεύτερος. Πρώτος θέλει να είναι. Έτσι δεν είναι?
4: Βεβαίως.
0: Ναι. Φαντάζομαι ότι έχει πάρει κάποιες εγγυήσεις για να κατέβει. Στήριξης εννοώ. Τώρα το τι θα κάνει, άλλο πράγμα. Δεν ξέρω, σκέφτομαι, μπορεί να κάνω πολύ λάθος.
4: Δεν κάνεις λάθος, μακάρι να κάνεις λάθος, αλλά δεν κάνεις. Δεν ξέρω.
0: Η αλήθεια είναι ότι εγώ.
4: Έδεσε το μυαλό του, βέβαια, η αλήθεια είναι.
0: Έδεσε.
4: Ναι, ναι, έδεσε το μυαλό του το παιδί, κάθισε λίγο στην άκρη, ξεκουράστηκε.
0: Ναι.
4: Τα βάλε κάτω και τα μελέτησε και τώρα θα είναι έτοιμος, ας πούμε. Θα είναι έτοιμος να μας διαλύσει μία διαπαντός. Θα μου πεις, θες να είναι ο... αυτή η κυβέρνηση. Όχι, που δεν είναι, θέλω.
0: Ναι.
4: Αλλά θα τους διασώσει πάλι και θα τους βγάλει. Τους έβαλε μία στο πλυντήριο, τους έβγαλε καθαρούς. Θα τους ξαναβάλει ο Αλέξης στο πλυντήριο.
0: Λέτε.
4: Και θα τους βγάλει πεντακάθαρους. Και θα τους έχουμε στο κεφάλι. Αλλά εμείς δεν θα ζούμε, βέβαια. Εγώ γιατί είμαι μεγαλύτερος. Όχι, ίσα είμαστε. Και θα τους βγάλει πεντακάθαρους να τους έχουμε εκεί.
0: Λοιπόν, μου είχε στείλει ένα μήνυμα ένας ακροατής. Το ξανά στείλει τώρα. Που το είχατε πει τώρα, το θυμήθηκα επειδή το είδα. Που είχατε πει για τον Μπέο. Και είχε δίκιο. Γιατί έκατσα και τα ψάξα τα ποσοστά. Την πρώτη Κυριακή στο Βόλο πήρε 55% από την πρώτη Κυριακή.
4: Ναι, δεν ήταν φοβάλλο.
0: Έτσι, γιατί σας είπα ότι στο λαό του Βόλου, στους πολίτες του Βόλου είναι ιδιαίτερα αγαπητός.
4: Ναι, δεν ήταν φοβάλλο, δεν είπα αυτό εγώ. Δεν είπα ότι δεν προσφέρει στην πόλη του. Εμένα με ενοχλεί. Η κακία
0: η συμπεριφορά του και το τρόπο που.
4: Ναι,
0: εντάξει, αυτό είναι ένα άλλο θέμα. Αλλά αυτό όμως δεν φαίνεται ότι δεν μετράει στην προτίμηση των πολιτών του Βόλου.
4: Δεν είπα εγώ. Ναι. Ότι είναι ανάγωγος, είπα και ότι είναι αλήτης. Ναι, αυτό είπα. Δεν είπα Δεν είπα εγώ ότι ο άνθρωπος δεν κάνει έργο, ας πούμε. Δεν ξέρω πώς το κάνει. Απλά τα ξέρουμε. Όλη η Ελλάδα τα ξέρει. Εγώ είμαι κοντά στην Τίρινθα εδώ. Η Τίρινθα έχει φυλακές. Λοιπόν, θα είναι εδώ ο άνθρωπος αυτός. Τώρα γιατί ήταν και πώς ήταν, εντάξει, δεν ξέρω εγώ. Τώρα με στοιχήματα, με ποδόσφαιρα, δεν ξέρω τι είχε γίνει.
0: Εντάξει, με το ποδόσφαιρο τώρα, με στοιχήματα δεν ξέρω. Με το ποδόσφαιρο, ναι, εντάξει, προφανώς.
4: Πάντως ο άνθρωπος ήταν εκεί.
0: Αυτό δεν είναι κακό.
4: Όχι, βέβαια. Κακό είναι να κλέβεις. Τέλος πάντων.
0: Μάλιστα.
4: Είναι μεγάλα τα χάλια μας, κύριε Μανώ.
0: Είναι
4: μεγάλα τα χάλια μας. Δεν υπάρχει επιστροφή.
0: Εντάξει, άμα πιάσουμε τώρα κουβέντα γι' αυτό.
4: Δεν υπάρχει επιστροφή σε αυτό που ζούμε.
0: Εδώ μεταξύ τώρα μου λέει εδώ και ο κύριος Μιχαήλ, δεν είμαι λέει Τσίπρας. Δεν υποστηρίζει. Αλλά θα βγει λέει δεύτερος. Αν μπλάκει τρίτος, αλλά δεν μας σώσει κάτι πάλι. Αν βγει εδώ μεταξύ δεύτερος ο Τσίπρας, όπως λέει εδώ ο κύριος Μιχαήλ, και τρίτος Ανδρουλάκης, καταλαβαίνω ότι το Πασόκ μετά θα βγουν μαχαίρια, τσεκούδα, χαμός θα γίνει. Οποιαδήποτε θέση από τη δεύτερη και πίσω, που ούτε τη δεύτερη κανονικά δεν θα έπρεπε να αποδεχθεί, αλλά λέμε τώρα, είναι θέση για παρέτηση.
4: Ποιος θα παρέτηση?
0: Αν δουλάχι θα κάνει, θα κάτσει στο, αν βγει τρίτος. Τι, να κάτσει να κάνει τι μετά? Με τι έρισμα να μιλήσει?
4: Το Predator έχει μιλήσει, κύριε Μάνο.
0: Τι έχει πει, γιατί εγώ δεν ξέρω.
4: Ούτε εγώ ξέρω. Αλλά το Predator έχει μιλήσει.
0: Εντάξει.
4: Λοιπόν, κρατιώνται ο ένας από τον άλλον. Ναι. Έχουν συνομιλίες, έχουν έσχη.
0: Εντάξει, έτσι. Δεν είναι τόσο απλό όμως. Γιατί υπάρχει ζήτημα εδώ πέρα, σοβαρό.
4: Κι όμως είναι. Κι όμως είναι.
0: Ευχαριστώ, κύριε Δημητρή.
4: Και ένα τελευταίο.
0: Ελάτε λοιπόν, γιατί πρέπει να πάω σε δελτίο.
4: Για ποιος θα παραιτηθεί και ποιος δεν θα παραιτηθεί. Λοιπόν, εγώ μιλάω με ένα συγκεκριμένο άνθρωπο. Είναι στη Βουλή, στο Πασόκ.
0: Ναι.
4: Ο άνθρωπος είναι επιστήμονας και είναι καλός άνθρωπος. Λοιπόν, και του λέω, γιατί. Και μου λέει, αυτό είναι το πρόβλημα. Το γιατί, μου λέει, είναι το πρόβλημα, γιατί να είναι αυτός εκεί.
0: Ναι.
4: Μας τον έχουν φορτώσει, μου λέει, με το έτσι θέλω.
0: Μάλιστα. Έχαλε, τι μας
4: τον έχουν. Ας ρωτήσουνε.
0: Τι μας τον έχουν φορτώσει.
4: Τώρα να πούμε ονόματα.
0: Όχι, να μην πείτε.
4: Παρτινογενέους.
0: Όχι, αλλά τι πάνε από μας τον έχουν φορτώσει.
4: Έτσι. Αφού όλοι μας τους έχουν φορτώσει, κύριε Μάνο. Άντε να με συγκρατάω.
0: Ευχαριστώ, κύριε Δημήτρη.
4: Ευχαριστώ.
0: Καλό βράδυ, να είστε καλά.
4: Εγώ ευχαριστώ που με κρατάς και ακούω την εκπομπή το χάμ και κρατιέμαι ξύπνο γιατί φυλάω τα μηχανήματα εδώ τα ξένα. Καλό ξημέρα.
0: Καλό καλή βάρδια. Επίσης. Πάμε.
2: Real FM. Η ώρα είναι 12. Πολιτικές εξελίξεις.
5: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
6: Κοινωνία.
2: Οικονομία.
7: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
6: Διεθνείς ειδήσεις.
2: Αθλητικά.
6: Πολιτισμός.
8: Ηθοποιός σημαίνει φως.
2: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
9: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι οι σημαντικότερες ειδήσεις από τον Real FM. Στο μικρόφωνο Γρηγόρης Διβάνης. Διπλωματική κινητικότητα καταγράφεται στο μέτωπο Ηνωμένων Πολιτειών Ιράν, ενώ συνεχίζεται παράλληλα η ανταλλαγή απειλητικών μηνυμάτων. Το Ιρανικό Υπουργείο Εξωτερικών ανακοίνωσε ότι εξετάζει νέα αμερικανική πρόταση, με τον Ντόναλντ Τραμπ να διαμηνύει ότι το μόνο ερώτημα είναι αν θα υπογράψουν συμφωνία ή αν θα τους τελειώσουμε. Η προσπάθεια της Ουάσιγκτον να εξαναγκάσει την Τεχεράνη σε συνθηκολόγηση είναι μια ψευδαίσθηση, απαντά ο Ιρανός Πρόεδρος. Στο τρίπτυχο νέα λεωφορεία, νέοι σειρμοί και συλλογικές συμβάσεις εργασίας στις συγκοινωνίες συνόψισε ο Πρωθυπουργός την κυβερνητική πολιτική για τα μέσα μαζικής μεταφοράς στην Αθήνα. Στην ομιλία του σε εκδήλωση το Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών, ο Κυριάκος Μητσοτάκης αναφέρθηκε μεταξύ άλλων στην προσθήκη 1076 νέων λεωφορείων και έθεσε ως στόχο να μειωθεί στα 3,5 λεπτά η συχνότητα δρομολογίων στο μετρό. Περισσότερα στο ενικός.gr. Παγκόσμια κατακραυγή προκαλεί το βίντεο που δημοσίευσε ο Υπουργός Εθνικής Ασφαλείας του Ισραήλ με ακτιβιστές του στολίσκου για τη Γάζα, γονατισμένους και δεμένους πιστάγκωνα. Η Αθήνα ζητά με διάβημα του Υπουργείου Εξωτερικών την άμεση απελευθέρωση των Ελλήνων πολιτών. Τη στάση του Υπουργού το επέκρινε και ο Μπενιαμίν Νετανιάχου, αναφέροντας ότι δεν είναι σύμφωνοι με τις αξίες και τα πρότυπα του Ισραήλ. Σε δύσβατα σημεία του Ολύμπου συνεχίζονται οι έρευνες της πυροσβεστικής για τον εντοπισμό 25χρονου Ισπανού Ορυβάτη, που αγνοείται από το απόγευμα όταν ξεκίνησε προσπάθεια για ανάβαση στην κορυφή. Σε εξέλιξη είναι η προανάκριση στο τμήμα τροχιάς Αττικής Οδού για τον θάνατο οδηγού μοτοσικλέτας κοντά στα Διόδια Ανθούσας. Προσέκρουσε σε περιπολικό και φορτηγό που ήταν σταματημένα σε τροχονομικό έλεγχο.
2: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
9: Η Άστον Βίλα για πρώτη φορά στην ιστορία της κατέκτησε το Europa League. Στον τελικό που έγινε στην Κωνσταντινούπολη νίκησε με 3-0 τη γερμανική Φράιμπουργκ. Στο Πόλο, την Ιταλική Προ-Ρέκο θα αντιμετωπίσει ο Ολυμπιακός στον τελικό του Champions League των Ανδρών. Στην τελευταία αγωνιστική των προημιτελικών γνώρισε την ήττα με 12-9 από την Μπαρτσελώνα, η οποία μαζί με τους Ερυθρόλευκους προκρίθηκαν στην τετράδα της διοργάνωσης. Περισσότερα στο φιλαθλος.gr.
2: Real Weather.
9: Άστατος ο καιρός σήμερα στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας, ανεμιβόρη έως 6 μποφόρ. Βροχές από το μεσημέρι σε Αττική και Θεσσαλονίκη με τη μέγιστη θερμοκρασία στους 27 και 26 βαθμούς Κελσίου αντίστοιχα.

0: Royal Night στους 97,8.
1: Η Μίρκα Παπακωνσταντίνου στο Ενώπιος Ενωπίου. Η μεγάλη κυρία της υποκριτικής αφηγείται τη σπουδαία διαδρομή της. Η ρόλη που άφησαν ιστορία στο θέατρο, στον κινηματογράφο και την τηλεόραση και οι συνεργασίες που τη σημάδεψαν. Οι αναμνήσεις από τους κορυφαίους σταθμούς της προσωπικής της ζωής. Ο έρωτας και τα λάθη. Η Μίρκα Παπακωνσταντίνου ανοίγει την καρδιά της στον Νίκο Χατζηνικολάου στο Ενώπιος Ενωπίου. Αυτή την Πέμπτη, 1/4 πριν από τα μεσάνυχτα, στον Αντένα.
0: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

0: Εδώ είμαστε, αλλάξαμε μέρα, 5 λεπτά μετά τα μεσάνυχτα. Χρόνια πολλά στους εορτάζοντες και στις εορτάζουσες, Κωνσταντίνος, Κωνσταντίνα και Ελένη. Στην Ελένη τη δικιά μας, πρώτα απ' όλα. Κώστας. Ποιος? Μπράβο. Κωνσταντίνα. Δεν μου έρχεται τώρα. Ελένη, άλλη έχουμε. Θα τα θυμηθώ στην πορεία. Ο κύριος Θάδωρος από την Παλίνη, ελάτε.
1: Γεια σας κύριε Παραδέλη.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, έχουμε κάποιο θέμα σήμερα? Έχουμε κάποιο συγκεκριμένο θέμα?
0: Θέματα πολλά έχουμε. Ο συγκεκριμένο όχι.
1: Όχι, δεν υπάρχει συγκεκριμένο. Λοιπόν, εγώ τώρα άνοιξα πριν λίγο και άκουσα και τον προηγούμενο κύριο που έλεγε. Επομένως, συζητάμε για το τι θα γίνει, τι νομίζουμε ότι μπορεί να γίνει με τις εκλογές ή μετά τις εκλογές. Κάτι τέτοιο δεν είναι? Λοιπόν, εγώ έχω πάρει πάλι και δεν ξέρω αν τις απόψεις μας έχετε καταλάβει. Εγώ θεωρώ ότι όποιος, ό,τι και να γίνει με τα υπάρχοντα κόμματα, ακόμα και αυτά τα καινούργια, τα κυρία Καρστιανού δηλαδή, αλλά καινούργιο δεν είναι, ο Τσίπρας είναι γνωστός. Με εξαίρεση αυτή που δεν την ξέρουμε την κυρία, με τι ακριβώς θα έκανε, τι μπορούσε να κάνει κτλ. Όλα τα υπόλοιπα κόμματα έχουν αποδείξει και πάλι με ειδική περίπτωση του ΚΚΕ, άμα έχουμε χρόνο το συζητάμε μετά αυτό, όλα τα υπόλοιπα είναι το ίδιο κόμμα για μένα. Για μένα, διότι ας έχουν όλες τις διαφορές που λένε, διότι όλα αυτά μαζί υπόγραψαν το μνημό και με εξαίρεση πάλι την πλαίση ελευθερίας, συγγνώμη. Η οποία δεν υπογράψε. Εκτός από την κυρία Κωνσταντοπούλου κτλ. Οι υπόλοιποι έχουν υπογράψει το τρίτο μνημόνιο τον Αύγουστο του 2015 στην Βουλή, το θυμόμαστε αυτό, που πήρε και 222 βουλευτές το ψηφίσανε. Μέσα στη Νέα Δημοκρατία, το ΠΑΣΟΚ. Ο Βελόπουλος δεν ξέρω τι έκανε, νομίζω πως. Κάποτε το είχε ψηφίσει, με το πρώτο, με το δεύτερο, δεν ξέρω. Και δεν είναι έτσι. Άρα λοιπόν το πρόγραμμα, εφόσον εξυπηρετούνται οι μνημονιακοί νόμοι και πληρώνουμε αυτά τα φοβερά ποσά για το χρεολύσια, και μάλιστα από ό,τι κατάλαβα και διορθώστε με αν κάνω λάθος, είπαν ότι φέτος βγάλανε, ξέρω εγώ, κάμποσα δισεκατομμύρια υπερπλεώνασμα. Έχω 7, 10, 13, δεν θυμάμαι καλά. Ας πούμε ότι είναι και 7 ή 10. Και από αυτά μοιράστηκαν στον κόσμο κάτω του 1 δις. Που έπρεπε να γυρίσει στον κόσμο κατεπηγόντως, γιατί ο κόσμος υποφέρει. Και υποφέρουν οι συνταξιούχοι, οι μισθωτοί του δημοσίου, ειδικά που δεν υπάρχουν οι 13ους, 14ους που είχαν προσωρινά δίθεν μέτρα. Έτσι, και οι συντάξεις πήγαν στο μισό και το μεταξύ έχει μειωθεί κατά 4 τουλάχιστον φορές η αγοραστική δύναμη των εναπομεινάτων εναπομενουσών ονομαστικών αποδοχών. Η αγοραστική δύναμη είναι τελείως, είναι στο 15% της αγοραστικής δύναμης που είχαν το 2010 οι μυστικές συντάξεις. Δηλαδή πληρώνουμε μια τραγωδία για την οποία με ασπιρίνες, δηλαδή με αυξήσεις. Εγώ για φέτος πήρα για πρώτη φορά αύξηση φέτος, το 2016, 20 ευρώ. Και ήμουνα επί 15 χρόνια, όχι μόνο στάσιμος, μου μειώθηκε και στο μισό η σύνταξη. Αυτό και όχι μόνο εγώ, όλοι οι σύνταξεις. Λοιπόν, αυτό είναι μια τραγωδία την οποία ζούμε και δεν λύνεται με τέτοια. Και δεν θεωρώ ότι κανένας από αυτούς έχει τα κότσια, τις αντοχές, το μυαλό, δεν ξέρω τι, να μπορεί να ανατάξει την Ελλάδα. Την Ελλάδα θα μπορούσε να την ανατάξει και χάθηκε η ευκαιρία για τον ελληνικό λαό στις εκλογές που ακολούθησαν μετά από Τσίπρας, ας πούμε, αφού το πέρασε το τρίτο μνημόνιο και του φύγανε καμιά σαρανταριά βουλευτές και 5-6 υπουργοί, δεν το ψηφίσανε. οι οποίοι μαζί μέσα με την Κωνσταντοπούλου και τον Μανώλη Γκλέζο που ζούσε τότε, κατέβηκαν ας πούμε με την Λαϊκή Ενότητα, η οποία πήρε ένα ποσοστό παραλίγο, δηλαδή δεν έπιασε το 30%, πήρε 2,9, δεν θυμάμαι, 2,85, κάτι τέτοιο πήρε.
0: Ναι.
1: Και δεν μπήκε στη Βουλή. Χάθηκε η ευκαιρία. Αυτοί οι άνθρωποι με χαρακτηριστικό και ηγετικό μορφή μέσα, ήταν και αρχηγός δηλαδή, το Παναγιώτο Λαφαζάνη, θα μπορούσαν να κάνουν κάτι. Ήταν η μοναδική ελπίδα. Η ελπίδα αυτή χάθηκε και τώρα δεν υπάρχει ελπίδα. Εγώ δεν βλέπω ούτε κανένα πολιτικό, κανένα κόμμα να μπορέσει να βγάλει την Ελλάδα από αυτό το βούρκο που έχει πέσει, τον οικονομικό που έχει πέσει, αυτό το τέλμα δηλαδή, που έχει κολλήσει. Και εκεί θα πηγαίνει φθήνοντας μέχρι να διαλυθεί η Ελλάδα σαν υπόσταση, σαν έννοια, σαν λαός, σαν εθνότητα. Θα διαλυθεί. Και δεν έχουμε δηλαδή καμία ελπίδα. Είναι μια χώρα δυστυχισμένη που οι νέοι θα φεύγουν, οι καλοί γιατροί, αυτοί που έχουν καλές ειδικότητες θα πηγαίνουν έξω να παίρνουν πολλαπλάσια αγοραστική δύναμη και καλύτερη ζωή. Και εδώ θα φθήνει, θα είναι η χώρα της δυστυχίας, η οποία θα ξεπουληθεί. Τελείως, έχει ξεπουληθεί, αλλά τίποτα. Θα είναι μια χώρα που θα αντιληπούνται οι χειρότεροι στον κόσμο και θα πηγαίνει όλο και χειρότερα. Διότι εξακολουθούμε να μένουμε στο ΝΑΤΟ, το οποίο δεν μας προστάτευσε ποτέ. Δεν προστατεύθηκε η Ελλάδα τότε που απειλείται από μέλος του ΝΑΤΟ, ούτε τώρα, στην Κύπρο κτλ. Η Ευρωπαϊκή Ένωση, η οποία τρελάθηκε με την εισβολή που έκανε ο Πούτιν στην Ουκρανία και υπερασπίζεται τον Ζελένσκι, δεν έκανε το ανάλογο με την Κύπρο, ούτε θα το κάνει ποτέ. Ούτε για την Ελλάδα. Ακόμα και αν εισβάλλει η Τουρκία στην Ελλάδα, πάλι δεν θα διαμαρτύρεται αυτή. Δεν θα κάνουν τίποτα οι Ευρωπαίοι και οι Ανατοϊκοί. Από εκεί δεν έχουμε καμία ελπίδα. Και τους ακολουθούμε ενώ είναι ανεγκέφαλοι, οι οποίοι από τη μανία τους να χτυπήσουν οικονομικά τον Πούτιν, σταμάτησαν να αγοράζουν την πάμφθινη ενέργεια πετρέλαιο και φυσικό αέριο και άλλα υλικά, όπως δημητριακά, λοιπάσματα, δεν ξέρω τι άλλο παίρναμε. Σε πολύ φτηνότερες τιμές από ό,τι τα παίρνουμε τώρα. Με αποτέλεσμα να χρεοκοπεί και η Γερμανία, δηλαδή να πηγαίνει προς το χειρότερο και η Γερμανία και η Γαλλία και όλη η Ευρωπαϊκή Ένωση. Είναι άμυα, είναι μια χώρα των άμυα, μια ένωση των άμυα. Πάνε πολύ χειρότερα από όλο τον άλλο κόσμο. Πάνε προς το χειρότερο. Με χαρακτηριστικό παράδειγμα τη Γερμανία. Της οποίας θα βλέπετε καμία διαφήμιση γερμανικό αμάξι. Είναι κάτι Volkswagen, κάτι έτσι. Και ποια αμάξια βλέπουμε τώρα. Άγνωστες μάρκες, κινέζικα δηλαδή. Θα υπερφαλαγιστούν και οι Αμερικανοί αντιδρούν έτσι, ας πούμε, διότι βλέπουν ότι θα τους καταπιεί η Κίνα, η οποία είναι σε συνεργασία απόλυτη με τη Ρωσία. Έτσι. Και η Ινδία είναι πιο κοντά τους παρά με τους δυτικούς. Δηλαδή έχουμε ένα κόσμο εκεί πέρα που είναι πάνω από το μισό του κόσμου, του πληθυσμού της γης, οι οποίοι αυτοί πάνε μια χαρά θα πάνε. Εδώ είναι η χώρα, είναι η Δύση πάει για καταστροφή, κατά τη γνώμη μου. Μακάρι να πέφτω έξω. Και εγώ συμφωνώ ότι, και βλέπω ότι μόνο ο Λαφαζάνης θα μπορούσε τώρα να κάνει κάτι. Αν ο κόσμος τον θυμόταν. Γιατί τα λέει ανάποδα από όλους αυτούς. Λέει, ας πούμε, ότι έχει δίκιο η Ρωσία, έχει δίκιο το Ιράν, ότι πρέπει να είμαστε ανεξάρτητοι, να βγούμε από όλες τις δεσμεύσεις, να είμαστε ανεξάρτητοι και να παίρνει ο κόσμος τις αποφάσεις. Εδώ όχι ο διεθνής παράγοντας και τι θα μας πούν οι Ευρωπαίοι. Από αυτούς δεν έχουμε καμία ελπίδα. Αυτό είναι με λίγα λόγια και δεν υπάρχει καμία ελπίδα. Και όποιος και να βγει και όσα χρόνια και δεκαετίες να περιμένουμε, με αυτούς επάνω, όλους αυτούς, και για τον μια ελπίδα υπάρχει για την Κωνσταντοπούλα. Και αυτή είναι μόνη της, δεν θέλει πια στην Ένωση. Δεν θέλει να είναι. Της έχει κάνει πρόταση ο Λαφαζάνης να κατέβουν μαζί και δεν δέχεται ποτέ. Του λέει έλα σαν άτομο. Βλέπεις ελευθερίας. Δεν θέλει να ενωθεί με άλλους. Έχει ένα συχταρισμό όπως έχει και το Κουκουέ. Μόνος του γι' αυτό και το οποίο δεν ξέρουμε και πώς είναι. Είναι λιγάκι θολό το τι θέλει και τι θα μπορούσε να κάνει. Τέλος πάντων δεν υπάρχει ούτε από εκεί ελπίδα. Εγώ δεν βλέπω να υπάρχει ελπίδα. Η μόνη ελπίδα που. Η οποία χάνεται σιγά σιγά είναι οι άνθρωποι αυτοί που φύγανε από το ΣΥΡΙΖΑ και δεν ψηφίσαν το τρίτο μνημόνιο. Λαφαζάνη, Στρατούλης και άλλοι πολλοί. Αυτοί μόνο θα μπορούσαν να κάνουν μια σωστή κυβέρνηση στην Ελλάδα. Εγώ αυτά βλέπω. Και λυπάμαι γιατί και δεν υπάρχει καμία ελπίδα ο Μητσοτάκης είναι από τη φάτσα του, δηλαδή έχει μια έπαση που θυμίζει τον Μουσολίνη που κορδώνεται, ενώ είναι τίποτα, δεν έχει καταφέρει την καταστροφή. Τα λένε όλα ανάποδα. Λένε ότι δείτε ωραία που τα κάνουμε. Αυτό διαφημίζονται. Ο Δε Τσίπρας, ο οποίος δεν τολμάει να πει ότι είναι αριστερός, γιατί ο Γάλλος
0: είναι αυτός, είναι ο ηγέτης. Είναι αριστερός ο Τσίπρας.
1: Τι είπατε?
0: Είναι αριστερός.
1: Όχι, δεν τολμάει να πει. Γιατί ο Μελανσόν είχε πει ότι είναι η ντροπή της αριστεράς με την κολοτούμπα που έκανε. Αυτό που έκανε με το δημοψήφισμα κατάριξε τα πάντα, δηλαδή κατάριξε τη δημοκρατία, την έννοια της λαϊκής κυριαρχίας. Τι είναι ο λαός? Είναι ένα σύμβουλο που τον γράφουμε στα παλιά μας παπούτσια? Γιατί τον ρωτάς τότε? Και κάνεις τα ανάποδα, τελείως τα ανάποδα. Δηλαδή είναι όνειδος ο Τσίπρας. Να το σκεφτόμαστε και, δηλαδή είναι τόσο απελπισμένος ο λαός και τόσο αποβλαγωμένος που ελπίζει ότι αυτό το άτομο μπορεί να ξαναείνε κάτι, οτιδήποτε καλό. Μια απελπισία είναι όλοι τους. Αυτό δεν έχω καμία ελπίδα. Έτσι, και εκτός κι αν ο λαός καθένας πάθει καμιά αναλαμπή και δηλαδή τι έπρεπε να κάνουμε, τα αντίθετα από ό,τι κάνουμε τώρα. Για ποιο λόγο να είμαστε εμείς με τους δικούς και την Αμερική? Ανεξάρτητο κράτος. Ανεξάρτητο. Και αν θέλει ας μας περασπιστεί ο ΙΕ ή οποιοδήποτε, ας αφήσουν τους Τούρκους, έτσι κι αλλιώς θα μας καταπιούν. Και οι Τούρκοι κάποτε. Η Ελλάδα θα φθίνει και η Τουρκία θα ανεβαίνει. Και σε πληθυσμό θα ανεβαίνει και σε ισχύ.
0: Καλά, σε ισχύ δεν είναι.
1: Σε ισχύ στρατιωτική δεν είναι ως προς τα αντιεροπορικά. Δεν έχουν κάνει. Αλλά σε οικονομική ισχύ δεν μπορεί ένα κράτος, ας πούμε. Το οποίο δεν ξέρω. Αν αυτή ανέβει. Αλλά είναι ένα επιθετικό κράτος. Η Ελλάδα πρέπει να στηριχτεί. Δεν θα μας σώσει κανείς. Πρέπει να στηριχτεί στις δικές της δυνάμεις. Και δεν λέω ότι πρέπει να παραιτηθούμε και να κάνουμε ό,τι μας λένε οι Τούρκοι. Πρέπει να αντιδράμε. Και δεν αντιδρούμε ενώ τους συμπεριφέρεται

0: φτιάχτηκε αυτό στην Ελλάδα, όπως και όλοι οι προηγούμενοι πρωθυπουργοί που έχουν περάσει. Εγώ δεν θυμάμαι στη ζωή μου ένα πρωθυπουργό που να. Με εξαίρεση. Όχι. Με τον Παπανδρέου με πολλά ερωτηματικά. Δεν ήταν τόσο χάλια δηλαδή η κατάσταση. Όχι ότι ήταν και καλός. Δεν θυμάμαι. Η σημή τη χάλια. Δηλαδή δεν θυμάμαι ένα πρωθυπουργό στη ζωή μου ο οποίος να πω ρε παιδί μου, καλός ήταν αυτό. Κανένας δεν ήταν καλός. Και ο Αντρέας ακόμα, ο Παπανδρέου. Τι έλεγε, έξω η βάση του θανάτου, έξω από το ΝΑΤΟ, μέσα η βάση του θανάτου. Έχει γεμίσει η Ελλάδα βάση, λέει τώρα ο Τραμπ θα φέρει όλες τις βάσεις που είναι στη Γερμανία, θα τους φέρει εδώ. Και εμείς λέμε καλά που θα μας φέρει, θα μας προφυλάξει από την. Όχι, και θα μας φέρει εδώ και θα αφήσει και τους Τούρκους να μας καταλάβει. Δεν θα αμυνθεί κανένας Αμερικανός στρατιώτης για την Ελλάδα.
1: Μάλιστα.
0: Τις βάσεις πάλι θα τσέχει.
1: Ναι,
0: εντάξει. Ευχαριστώ πολύ που με ακούσατε.
1: Εγώ να είστε καλά.
0: Γεια σας.
1: Λοιπόν. Κύριε Κώστα, δεν ξέρω, δεν υπάρχουν στα επιχειρηματικά, να ξέρετε, δεν υπάρχουν άσπονδοι φίλοι και εχθροί. Τα επιχειρηματικά είναι επιχειρηματικά. Όταν μπαίνει το χρήμα, αλλάζουν όλα. Γεια σας, κυρία Σόφη. Να είστε καλά, ευχές στέλνει η κυρία Σόφη στην Ελένη μας. Τα μάζεψαν, λέει, άρον-άρον. Είναι τόσο σίγουρο ότι τέλος η πύραυλη και ο συναγερμός, δηλαδή έχουν ασφαλείς πληροφορίες για την έκβαση στη Μέση Ανατολή, ότι τα προσχήματα δεν περίμεναν λίγες μέρες ακόμα. Θα έρθει η μέρα που τα πλοία θα ζητούν άδεια για να προσεγγίσουν τα νησιά με οδηγίες διέλευσης. Κύριε Στάσο, από τον Πειραιά δεν το βλέπω έτσι εγώ, κύριε Τάσο, δεν ξέρω. Ενδιαφέρουσα είναι η προσέγγιση σας. Ξηρομερίτη, έλα, ξηρομερίτη.
2: Γεια σου, Μανούλη.
1: Γεια σου, ξηρομερίτη, πώς πας?
2: Καλά, ρε φίλε, καλά.
1: Έχεις επιστρέψει στη δουλειά?
2: Όχι, έχω ένα μήνα άδεια τώρα. Έκανα. Εχθές έκανα χειρουργείο.
1: Α, το έκανες?
2: Το έκανα.
1: Μπράβο, όλα καλά.
2: Όλα καλά, ναι.
1: Μπράβο.
2: Οι άνθρωποι είναι. Έπαθα πλάκα, φίλε, με την υπευθυνότητα, με τα μηχανήματα που διαθέτουν, με το νοσηλευτικό προσωπικό, δηλαδή δεν μπορώ να φανταστείς.
1: Πού πήγες?
2: Στο γεννηματά.
1: Μια χαρά.
2: Ναι. Με τη γιατρό, δηλαδή οι άνθρωποι είναι καταπληκτικοί. Εντάξει, ρε φίλε, πάντα υπάρχουν και, ξέρεις, μία πλευρά του νομίσματος και η άλλη. Σαφώς και θα υπάρχουν κάποια, ξέρεις, μικρόβια, ας πούμε, όμως και το κορμί μας διαθέτει μικρόβια, κατάλαβες. Πάντως όλους τους χώρους. Αλλά δεν μπορείς τώρα, ξέρεις, να κρίνεις ένα ολόκληρο κομμάτι και να πεις ότι οι άνθρωποι είναι άχρηστοι.
1: Όχι, βέβαια.
2: Μια χαρούλα.
1: Μπράβο. Άντε, στερένιο.
2: Αλλά είναι, φίλε, άκου να δεις κάτι. Ακούγα τώρα και το σκηνικό που γίνεται στη Ρόδο με τον τύπο, έτσι. Κρίμα από το Θεό, δεν είναι?
1: Κρίμα από το Θεό είναι οι άνθρωποι που χάθηκαν.
2: Οι άνθρωποι που χάθηκαν είναι κρίμα από το Θεό, ναι.
1: Είναι, δεν είναι?
2: Ναι. Κοίτα τώρα, εγώ όταν λέω καμιά φορά ότι το τιμόνι είναι 45, ξέρω τι λέω. Αλλά αν αύριο έβγαζε ένα νόμο και έλεγε ότι όποιος περνάει στο φανάρι με κόκκινο θα τον αντιμετωπίζουμε σαν εν δυνάμει δολοφόνο ο οποίος έκανε απόπειρα δολοφονίας.
1: Ναι.
2: Ξέρεις πόσα κακούρια και λαμόγια θα καθόταν στη θέση του μετά?
1: Δεν είμαι πολύ σίγουρος.
2: Εγώ είμαι 100% σίγουρος.
1: Εγώ πάλι δεν είμαι, γιατί βλέπω τη συμπεριφορά του κόσμου ακόμα και τώρα που έχει αλλάξει ο κώδικας.
2: Ναι, εντάξει, έχει αλλάξει ο κώδικας, αλλά παίρνει αυτό το αυτοκίνητο, είναι φωνικό όπλο, αν δεν προσέξεις.
1: Και βλέπεις να προσέχουμε.
2: Όπως και να σου πω κάτι, την καραμπίνα την παίρνεις, πες ότι έχεις μια καραμπίνα στο σπίτι.
1: Φίλε, άλλο το καραμπίνα, άλλο το αυτοκίνητο.
2: Γιατί το αυτοκίνητο το σκοτώνει.
1: Ωραία, και σου λέω, βλέπεις εσύ να έχει αλλάξει κάτι?
2: Ναι, αν αυτός ο τύπος όμως.
1: Μπορεί να έχουν μειωθεί, δεν λέω, αλλά.
2: Λένε, δεν ξέρω βέβαια τι έγινε, έτσι, ότι δεν δουλέψαν τα φανάρια, δεν κάνανε, δεν ράνανε, έτσι. Έτρεχε. Υπάρχουν μάρτυρες, κάτι Γερμανοί, οι οποίοι λέει πέρασε φανάρι με κόκκινο.
1: Ξέρω, μερίδι, 50 μέτρα
2: ναι.
1: Για αγιολίσθηση.
2: Ωραία, μπράβο. Πέρασε με κόκκινο, λεβέντη.
1: Εσύ που είσαι επαγγελματίας.
2: Ναι. Το καταλαβαίνω.
1: Ακόμα και να μην πέρασε με κόκκινο, 50 μέτρα πλαγιολίσθηση, φαντάσουμε τι ταχύτητα πήγαινε.
2: Ναι. Κοίτα, για μένα, καλός οδηγός είναι αυτός που οδηγάει με τη λογική του απρόβλεπτο. Και οδηγάει προσεκτικά, γιατί μπορεί στον δρόμο να συμβεί οτιδήποτε.

0: οτιδήποτε. Είτε στο δικό σου αυτοκίνητο, είσαι σε ένα τον ίδιο, ή ξέρω εγώ, οτιδήποτε. Ένα παιδάκι, ένα σκύλος, κάτι. Όταν βλέπεις άνθρωπο, έτσι, πετάγεται ένα περιστέρι και δεν του δίνει σημασία. Αν ξεκινάς να σταματάς το περιστέρι, θα σταματάς και στα υπόλοιπα και θα βγαίνεις έξω στο δρόμο, έτσι, γιατί ο δρόμος δεν είναι πίστα. Εντάξει, έχεις ένα γρήγορο αυτοκίνητο. Μάγκα, okay. Άμα είσαι μάγκας, τράβα πάλι το, πήγαινε το στα μέγαρα, πήγαινε το σε μια πίστα και λιώστο. Ή είναι, αν θες, οδηγός αγώνων.
1: Λοιπόν, τώρα
0: πήγαινε στη Βιτσόρα, πήγαινε οπουδήποτε γουστάρι. Όχι στο δρόμο. Ο δρόμος δεν είναι πίστα. Κυκλοφοράν άνθρωποι και άλλοι οδηγοί. Ναι.
1: Θα σου πω κάτι. Εγώ έρχομαι κάθε μέρα στη δουλειά, όταν είμαι στο Γέρακα, από ένα δρόμο που διασχίζω τα Βρυλίσια, μονής κατεύθυνσης, που έχει και 4-5 στόπ. Ένα σημείο λοιπόν πριν να βγω στην Πεντέλης, στα Μελίσια, έχει αρκετό πράσινο αριστερά-δεξιά και έχει και ποδηλατόδρομους. Και είναι ένας δρόμος που γενικά δεν μπορείς να αναπτύξεις ταχύτητα, γιατί έχει πολλά στενά. Και ρε παιδί μου, στα στενά πάντα θα κόψεις λίγο όταν δεν έχεις στόπ. Θα κόψεις λίγο, εννοώ.
0: Και όταν έχεις στόπ, και όταν έχεις στόπ.
1: Όταν έχεις στόπ, σταματάς.
0: Ναι, όταν δεν έχεις στόπ εσύ και έχεις στόπ ο άλλος.
1: Όταν έχεις στόπ ο άλλος, ναι, κόβεις. Μπορεί να μην σταματήσεις αν έχεις ορατότητα, αλλά κόβεις το ελάχιστο. Δηλαδή πας στο ρελαντί. Γιατί μπορεί όντως ο άλλος να φύγει, ας πούμε, για να. Δεν υπάρχει κανένας λόγος.
0: Και μπορεί να ξεχαστεί, μπορεί να μην
1: βλέπει. Ναι, και γενικά, και γενικά, ρε παιδί μου, είναι και ένα στενό δρόμο που δεν έχει και λόγο να τρέξει.
0: Λοιπόν, μέσα στενά άκου τώρα, και μέσα σε κατοικημένη περιοχή είναι έγκλημα να τρέχει.
1: Περίμενε. Στον ποδηλατόδρομο, λοιπόν, δεν κυκλοφορούν. Έχει ενοικιαζόμενα ποδήλατα ηλεκτρικά. Τα είδα χθες προχθές. Κυκλοφορούν όμως περισσότερο, κάποιοι τρέχουν. Γονείς με καροτσάκια και τέτοια. Βλέπω λοιπόν με την άκρη του ματιού μου σήμερα που ερχόμουν ένα καροτσάκι παρατημένο. Δεν μου κάνει όμως εντύπωση. Λέω εντάξει, έχει πάει καμιά μαμά, κανένας μπαμπάς στο παιδί να κάνει την ανάγκη του κάτι. Γίνονται αυτά. Και με το που φτάνω στο ύψος που είναι το καροτσάκι, είναι ένα πιτσιρίκι, πρέπει να ήταν 3-4, το οποίο είναι ακριβώς στην άκρη του πεζοδρομίου και έχει βγάλει το κεφαλάκι του και κοιτάει. Φίλε, πρέπει να πήγαινα με 20 χιλιόμετρα, μπορεί ούτε με 20, και κοκαλώνω, γιατί λέω, αν μου πεταχτεί, πάει, τελείωσα. Το έφαγα, ναι, το παιδάκι.
0: Ναι. Αυτό που περιγράφεις τώρα.
1: Πρόσεξε, κοκαλώνω. Είναι πίσω από τα φυτά εντωμεταξύ. Κοκαλώνω. Σταματάω και δεν ξεκινάω, γιατί περιμένω την αντίδρασή του. Θέλει να περάσει. Θα έρθει κάποιος γονιός, ναι, να το πάρει. Δεν ξέρω. Μπορεί την ώρα που θα ξεκινήσω να πεταχτεί. Και έρχεται, ρε φίλε, από πίσω ένας και πλακώνεται στις κόρνες. Όνα σου, τρελάθηκα.
0: Αυτά είναι γαϊδούρια, φίλε. Ξέρεις, θα πει
1: το
0: γαϊδούρια.
1: Πρόσεξε, που δεν έχει δει, βέβαια, δεν έχει δει, βέβαια, το παιδάκι. Το λέω. Δεν έχει δει το παιδάκι, αλλά ρε φίλε, εντάξει, δηλαδή, άμα το χέρι σου το έχει συνδεδεμένο με την κόρνα.
0: Όχι, περισσότεροι.
1: Ναι.
0: Ναι, γιατί, να σου πω κάτι, ρε φίλε, γιατί νομίζουν ότι ο δρόμος, κατά μία έννοια, να μην πω ολόκληρο, να πω κατά το ίμιση. Έτσι τους ανοίγει. Και σου λέει, εμένα μου είχε τύχει αυτό που λες, σε δρόμο, σε λαϊκή, εκεί στη. Έβγαινα από την Ηλία Αγίου
1: να πω στη Λαγωνική. Να βγεις να τσακωθείς, τι να κάνεις.
0: Εγώ τσακώθηκα, ρε φίλε, γιατί με έβρισε. Γιατί με έβρισε, θα σου πω γιατί. Γιατί κάποια στιγμή είχε λαϊκή. Εγώ βγαίνω, στρίβω, πάω προσεκτικά. Κάποια στιγμή, ας πούμε, μου πετάγεται ένας παππούς μπροστά. Μαζεύω το αυτοκίνητο, ξέρω εγώ, του κορνάρω, αλλά ξέρεις, για να το συνειδητοποιήσω. Και γυρνάει ο άνθρωπος και μου λέει, συγγνώμη παλικάρι, μου λέει, δεν σε είδα. Το κατάλαβα από που του λέω ότι δεν με είδες, οκ. Okay. Πρόσεξα τον παππούλι και έχω ένα γαϊδούρι πίσω μου που χτυπιέται και κορνάρει και μου λέει, άντε μα. Τι χτυπιέσαι, δηλαδή, δεν βλέπεις το γέροντα. Μου λέει, άντε ρε, και εσύ και ο κολόγερος. Βγαίνω έξω, καλά ρε, του λέω. Τσίπα, του λέω, δεν έχεις πάνω σου. Τι είσαι, του λέω. Α, ού, ξέρω εγώ, βγήκε έξω, λογοφέραμε, τσακωθήκαμε, ήρθε κόσμος, ας πούμε, μαμάς, μάζεψε. Ρε φίλε, μιλάμε τώρα, αυτοί οι άνθρωποι που κυκλοφοράνε. Στο λέω εγώ επιγραμματικά, είναι γαϊδούρια και χωρίς σαμάρι. Και κανονικά δεν πρέπει να κρατάνε τιμόνι στα χέρια τους, γιατί άνθρωπος που κρατάει τιμόνι στα χέρια του, όταν δεν σέβεται τον πεζό, τον γέροντα, το μικρό παιδί, τον άλλον οδηγό που κινείται επί του οδοστρώματος, κανονικά δεν πρέπει να κρατάει τιμόνι, πρέπει να κρατάει κάτι άλλο.
1: Mm.
0: Άμα θέλει μπορεί να πάει στην τουαλέτα του σπιτιού του για να κρατάει αυτό που είναι δικό του, να το ευχαριστηθεί κιόλας. Όχι στον δρόμο για να κινδυνεύσουν ανθρώπινες ζωές. Εμένα αυτή είναι η άποψή μου.
1: Μάλιστα.
0: Και αυτό που σου λέω ότι πρέπει, γιατί ξέρεις πως θα είναι σαν κοτούλες όταν πει αύριο οποιοσδήποτε Έλληνας, οποιαδήποτε ελληνική κυβέρνηση. Πέρασες με στόπ. Πέρασες με κόκκινο. Απόπειρα δολοφονίας. Χειροπέδες μέσα. Θα την κάνουν τη μαγεία μετέπειτα. Κοτούλες θα είναι όλοι. Και εγώ μαζί, έτσι. Γιατί και εγώ μπορεί κάποια στιγμή είτε να ξεχαστώ είτε οτιδήποτε. Αλλά θα έχω αυτό στο μυαλό μου, ότι αν έρθει θα έχω να αντιμετωπίσω αυτή την κατηγορία. Όχι να τη βγάλω λάδι και να πω ότι είναι ατύχημα, γιατί αυτό δεν είναι ατύχημα, είναι ανθρώπινη απερισκεψία. Εμένα αυτή είναι η άποψή μου.
1: Μάλιστα.
0: Και τη λέω δημόσια. Και όποιος θέλει ας με βρήσει, ας πει ό,τι γουστάρει.
1: Η άποψή σου είναι γιατί να σε βρήσει.
0: Μπορεί ρε φίλε,
1: καλά, εντάξει, μπορεί
0: γιατί
1: πάντα,
0: οι απόψεις δεν είναι όλες αποδεκτές, κατάλαβες. Δηλαδή και αυτό που λέω εγώ μπορεί να είναι ακραίο. Και ζούμε ακραίες καταστάσεις σήμερα, κατάλαβες. Δηλαδή ο άλλος λέει τώρα να σωθεί η Ελλάδα. Ποια Ελλάδα εσύ κακομοίρη, ήταν να σώσει τον εαυτό και στην Ελλάδα. Η Ελλάδα σώθηκε στο πέρασμα των χρόνων. Υπάρχει εδώ και ανασένει από όταν γεννήθηκε. Δεν μπορεί την Ελλάδα κανένας Μητσοτάκης και κανένας Τσίπρας και κανένας να τη σώσει, κατάλαβες. Ούτε θα πεθάνει ποτέ. Αν περίμενε δηλαδή η Ελλάδα τον Τσίπρα να τη σώσει, ζήτω που καήκαμε. Κατάλαβες τι εννοώ.
1: Ναι, ναι.
0: Ξέρεις τι έλεγε ο Νίτσε.
1: Για πες.
0: Ο Νίτσε έλεγε το εξής. Ο κόσμος μπορεί να είναι όσο σκοτεινός θέλει. Όμως αρκεί να παρεμβάλλουμε ένα ελληνικό κομμάτι ζωής για να φωτιστεί άπλετα. Δεν το λέω εγώ αυτό, ο Νίτσε το λέει και είναι γραμμένο. Ο Γκέτε έλεγε ότι είναι η καρδιά για τον άνθρωπο, είναι η Ελλάς για την ανθρωπότητα. Και έρχομαι εγώ τώρα, επειδή ακούω πολλούς οι οποίοι λένε οι Έλληνες ή έτσι, αλλιώς, οι τεμπέλιδες ή φάγανε τα λεφτά, κάνανε. Λέω εντάξει, δεν πάμε ρε παιδιά να γκρεμίσουμε ό,τι ελληνικό υπάρχει. Οπότε ξεκινήσουμε την Ακρόπολη. Ναι. Και να πάμε και στο δυτικό κόσμο να τους πούμε μαγκές. Ό,τι έχετε ελληνικό ξεχάστε το. Οι Έλληνες ήταν ψεύτες, ήταν λοποδίτες, σας κοροϊδέψαν. Και πορευτείτε μόνοι σας. Φτιάξτε ξανά δημοκρατία, πολιτική, αθλητικούς αγώνες, θέατρο, μουσική. Κάντε τα όλοι μόνοι σας. Αστρονομία, να δούμε πόσο μάγκες είστε. Ας αφήσουν αυτό το βρυσίδι για τους Έλληνες και την Ελλάδα. Γιατί η Ελλάδα, αν οποιαδήποτε άλλη χώρα είχε περάσει αυτά που πέρασε η Ελλάδα, δεν θα υπήρχε. Και υπάρχει. Εντάξει, γιατί υπάρχει καημός σε ανθρώπους που δεν είναι, ξέρω εγώ, στη δημοσιότητα ή είναι όμως στο παρασκήνιο, αλλά δουλεύουν και είναι χαροκαμένοι. Αυτούς όταν μιλάνε για την Ελλάδα θα πρέπει πρώτα να πλένουν το στόμα τους με πράσινο σαπούνι και μετά να μιλάνε.
1: Mm.
0: Γιατί η Ελλάδα δεν είναι ούτε ο Τσίπρας, ούτε ο Μητσοτάκης, ούτε ο Παπανδρέου, ούτε κανένας άλλος. Δεν είναι τα πρόσωπα. Είναι οι θεσμοί.
1: Μάλιστα.
0: Κατάλαβες τι λέω.
1: Κατάλαβα, πώς το κατάλαβα.
0: Ναι, και έρχεται και ο άλλος τώρα και μας λέει 152 νησιά είναι δικά του. Τα άκουσες.
1: Γιατί να κάνω εγώ τώρα, τι να κάνω,
0: και το σπίτι το δικό σου δεν άρθω να πάρω το μισό.
1: Φέρα, πάρ' το κι όλο αν θες.
0: Α, το πάρω κι όλο.
1: Τι να κάνω, δεν είναι μισέ δουλειές, θα κάνουμε.
0: Όχι, φίλε, με το μισό θα ξεκινήσω τώρα, γιατί...
1: Α, θα ξεκινήσεις με το μισό, το πάρεις μετά το μισό.
0: Ναι, θα το πάρω μετά, ναι, γιατί θέλω να είμαι και λίγο δίκαιος, καταλάβες, εντάξει, δηλαδή όπως λέει ο άλλος...
1: Δίκαιο είναι αυτό.
0: Ναι, δίκαιο δεν είναι, γιατί όπως λέει... Τα νησιά του Σαρονικού λέει δεν θα τα πειράξουμε. Τώρα εντάξει, για όνομα του Θεού.
1: Ναι, είναι από την άλλη μεριά.
0: Τις Κυκλάδες και τις Σποράδες.
1: Τα αφήνουμε για τους Ιταλούς, ναι.
0: Ναι, θα αφήσουμε από εκεί.
1: Α, σε Ρονικό είπαμε. Συγγνώμη, Ιόνιο πήγε το μυαλό μου. Έτρεξα από λίγο. Πήγα στο Ιόνιο εγώ κατευθείαν. Ναι, Σαρονικό είπε.
0: Σαρονικό είπε. Τώρα εντάξει, α φτάσουμε τώρα, ζητάμε και την Αίγινα. Εντάξει, κάτσε να πάρουμε πρώτα αυτά στην αρχή και μετά εντάξει, την πάμε παραπέρα τη βάρκα. Εντάξει, τώρα βάλουμε τη σημαία στη Ρόδο και αν τη βάλουμε, ξέρω εγώ, εκεί που ήταν ο κολοσσός της Ρόδου, έτσι, ή στην παλιά πόλη. Εντάξει, μωρέ, τώρα τη βάλουμε στην αρχή εκεί και μετά πάμε τη βάλουμε και στην Ακρόπολη.
1: Mm.
0: Αφού την είχαμε τώρα, 400 χρόνια δεν την είχαμε στην Ακρόπολη.
1: Δεν την είχαμε.
0: Και αυτοί, ναι, ναι, την είχαν. Mm. Και αυτοί οι γιαούρδες, ξέρω εγώ, μας βγάλαν τη σημαία την Ακρόπολη. Να μην την ξαναβάλουμε εμείς τώρα.
1: Φαίνεται. Mm. Ευχαριστώ, Ξηρομερίτη.
0: Χαιρετίσματα
1: έχεις από το Boomerang και περαστικά.
0: Επίσης, πες το επίσης.
1: Εδώ από τον Αριστοτέλη. Από το
0: να είναι καλά και ο Αριστοτέλης, να είναι καλά όλος ο απόδημος ελληνισμός, φίλε, να είναι καλά όλα τα παλικάρια που είναι και έξω, σε αυτά τα μετερίζια να είναι καλά πραγματικά. Τι άλλο ήθελα να πω. Ακούς αυτό... Ήθελα να σου πω κάτι που λέγαμε για την οδηγία, για τα φώτα, φίλε. Mm. Κάτι πρέπει να κάνει η τροχέα με τα φώτα.
1: Δεν είναι θέμα τροχέας, είναι δήμη.
0: Δεν ξέρω αν είναι δήμος ή αν δήμος. Είναι αυτά τα LED τα φώτα, πρόσεξε.
1: Α, τα περίμενε LED. Τα των αυτοκινήτων, λες.
0: Ναι, και των αυτοκινήτων ναι, ναι. Και από τους μηχανές.
1: Γιατί στους δρόμους, κάτι... νόμιζα για τους δρόμους, εντάξει, ναι.
0: Φίλε, ειδικά από κάτι Beverly, ειδικά από κάτι BV, έτσι, υπάρχει θέμα.
1: Ναι, είναι κάποια φώτα που είναι πολύ δυνατά, όντως.
0: Και νομίζω ότι. Σαν να δουλεύεις με τη μεγάλη σκάλα.
1: Ναι, αυτό νομίζω ότι έχουν μεγάλη σκάλα και τους παίζεις και μετά να βγουν και τη μεγάλη σκάλα και καληνύχτα.
0: Ναι, πρόσεξε να δεις. Εγώ έκανα λευκό καταράκτη. Ο λευκός καταράκτης προέρχεται είτε από ατύχημα, είτε από υπερβολική φωτοευαισθησία στο φως ή σε κάποιο άλλο τεχνικό μέσο. Δεν είναι γεροντοκαταράκτης, καταλαβες.
1: Ναι.
0: Μπορεί να προκύψει και σε έναν άνθρωπο 30 χρονών. Όταν οδηγούσα νύχτα και έλεγα να την κόψω, και μου, δηλαδή πόσο να αντέξει το μάτι. Κάποια στιγμή μου το ξέρανε τελείως. Όταν λέμε μου το ξέρανε, το μάτι μου το αριστερό δεν έβλεπε καθόλου.
1: Ναι.
0: Και εγώ τώρα δεν ξέρω αν θα ξαναοδηγήσω. Δηλαδή, ναι, μεν, οκ, okay, το χειρουργείο πέτυχε με μια χαρά. Έτσι, θα δω, θα μου πει ο οφθαλμίατρος, οκ, okay, μπορώ να ξαναοδηγήσω. Αλλά για ποιο λόγο, ρε φίλε, με τα κολοφώτα τους. Ναι. Δηλαδή, δεν ξέρω, ο Δήμος, στο μεταξύ είναι κάποιοι. Τις προάλλες σταματάω ένα παιδί με ένα BMW. Του λέω, ρε φίλε, με θέλω στράβωσες. Μου λέει, αδερφέ, τι να κάνω, εργοστασιακό είναι. Δηλαδή, εισάγει η BMW, εισάγει η Piaggio.
1: Ναι, έτσι πώς έρχονται πλέον τα καινούργια με τα
0: λέντ. Πώς περνάνε από το Υπουργείο, ρε
1: φίλε. Δεν ξέρω.
0: Ναι, αν πιάσει όμως η τροχέα κάποιο αυτοκίνητο, γιατί λέγανε για το φαρμακείο, αν πιάσει κάποιον που έχει καμένη λάμπα, είναι νομίζω 80. 80 ήταν, το δεν ξέρω αν έχει ανέβει, το πρόστιμο. Αν τα φώτα του δεν είναι σωστά ρυθμισμένα και είναι μεγάλα και στραβώνουν με κίνδυνο να προκαλέσει αυτοκίνητο, είναι 850 ευρώ, φίλε.
1: Καλά, έτσι λέει ο κώδικας. Τώρα δεν ξέρω σε ποιον γράφουν. Ποιον γράφουν για τέτοιο λόγο.
0: Ο κώδικας, όταν λέει αυτό, δεν μπορείς να μην του μετράς το άλλο τα φώτα να είναι LED και να δουλεύουν στο βαθμό που δουλεύει. Πάντως. Ρε φίλε, τα συνεργεία όλα τα μετράνε και όλοι ξέρουν ότι το φως, στο μεταξύ αυτά είναι ψυχρά, δεν είναι θερμά τα φώτα.
1: Ναι.
0: Και είναι δυνατά, είναι δηλαδή σαν να δουλεύουν μέσα στην πόλη με τη μεγάλη σκάλα. Κάποιος πρέπει να μεριμνήσει για αυτό το θέμα, γιατί θα την πατήσουν άνθρωποι. Μες. Δηλαδή θα γίνει κάποιο ατύχημα εξαιτίας της τύφλωσης που δημιουργούν τα φώτα και μετά θα λέμε, μα φταίνε τα φώτα. Ναι, αλλά γιατί δεν το κοιτάς, ρε φίλε, πριν. Η καλή νοικοκυρά πριν πεινάσει μαγειρεύει. Δεν μαγειρεύει εκ των υστέρων.
1: Ευχαριστώ, Ξηρομερίτη, φιλιά.
0: Να είσαι καλά,
1: καλά.
0: Σιδερένιος, έλα.
1: Να είσαι καλά,
0: γεια, γεια.
1: Μυρμιδόνας, ελάτε.
2: Γεια σας.
1: Γεια σας.
2: Χαιρετώ όλο τον κόσμο, τον καλό κόσμο.
1: Να είστε καλά.
2: Και εσείς να είστε καλά όλοι, και εσείς προσωπικά και όλος ο κόσμος. Λοιπόν, χαιρετισμούς, να μην άρχισε ο χαιρετισμούς, γιατί δεν σας... Εντάξει, όχι, μερικοί φρικάρουν. Λοιπόν, οκ. Okay. Είχα... Με αναγκάσατε να ξεδιπλωθώ. Καταλάβατε τώρα. Ήμουν ξαπλωμένος, πέταξα...
1: Κλινοσκεπάσματα, ναι.
2: Κλινοσκεπάσματα, μπράβο. Άναψα φώτα, πήρα τηλέφωνο, μπήκα σε διαδικασία, έτσι, ναι. Σωστά. Αυτό είναι επιτυχία, λοιπόν. Επιτυχία εννοώ...
1: Κατάλαβα,
2: να κυκλάει,
1: ναι.
2: Τον ακροατή εκπομπή, αυτό λέω.
1: Ναι.
2: Λοιπόν, Με τσίκλισε ο ξηρομερίτης.

0: να αρπαχτούν.
1: Μα αυτό, αυτό.
0: Και να σκοτωθούν.
1: Τίποτα δεν είναι. Φεύγεις και τελειώνεις τώρα. Δεν κάνει, δεν συζητάς.
0: Το περιέγραψα τώρα, μην το ξαναπώ.
1: Ναι, ναι.
0: Βγήκα από το σπίτι μου. Κάπα. Ένας άγνωστος άνθρωπος μιλάει σε έναν άγνωστο. Δηλαδή αυτός, όπως ήταν άγνωστος, δεν τον ήξερα εγώ, δεν ήξερε και αυτός. Επιτρέπεται στο πρώτο, στα πρώτα 30 δευτερόλεπτα να είναι έτοιμος κάποιος να γρονθοκοπηθεί με κάποιον άλλον.
1: Να, και που δεν επιτρέπεται να που γίνεται. Οπότε το συζητάμε.
0: Αυτό περιγράφω στο ακροατήριό σας και συμπληρώνω την περιγραφή που έκανε ο προηγούμενος κύριος, που βγήκε ο άλλος και του σκυλόβριζε γιατί σταμάτησε να περάσει ο παππούς.
1: Ναι, σας λέω σήμερα που κόλλησε ο άλλος από πίσω και κόρναρε. Και εγώ εντωμεταξύ βγήκα, γιατί το παιδάκι, πραγματικά δηλαδή, και για το παιδάκι αλλά και για μένα τώρα, μην...
0: Ναι.
1: Γιατί λέω, άμα μου πεταχτεί.
0: Ναι.
1: Στο τι θα παίζουμε τώρα με αυτά. Και περίμενα, ήρθε όντως η μητέρα.
0: Ναι.
1: Η μητέρα ήταν απέναντι, είχε πάει σε ένα, είχε ένα περιπτεράκι σε μια γωνία. Είχε πάει τώρα, δεν ξέρω πώς το άφησε. Είχε και άλλα αδερφάκια και το άφησε. Και...
0: Κακός.
1: Μωρέ, κακός, αλλά το θέμα είναι ποιος θα την πληρώσει.
0: Κακός, όταν θα τις βουτήξουν το παιδί και θα το απαγάγουν.
1: Το να το βουτήξουν, ναι, και είναι και αυτό ένα σενάριο. Αλλά το άλλο σενάριο. Το άλλο σενάριο είναι να δει τη μαμά που έρχεται από απέναντι και να πεταχθεί στο δρόμο.
0: Και αυτό είναι το δεύτερο σενάριο.
1: Έτσι, λοιπόν. Τέλος πάντων, όταν ο άλλος από πίσω που κόρναρ είδε τι έγινε, μου έκανε νόημα. Και του κάνω και εγώ νόημα, δηλαδή κατάλαβε, και του κάνω και εγώ νόημα τι κορνάρεις. Αφού δεν ξέρεις. Ναι. Δηλαδή για να σταματήσω, κάτι συνέβη.
0: Βέβαια.
1: Δεν μου ήρθε να σταματήσω μέσα στη μέση του δρόμου ξαφνικά.
0: Μπράβο. Είναι όλοι βιαστικοί, είναι όλοι. Δηλαδή, τι έχουν πάθει όλοι.
1: Δεν ξέρω.
0: Αλλά το πίπερο στο τέλος να δώσω. Πάω στο περίπτερο εδώ στη γειτονιά μου. Ήθελα να αγοράσω ένα στυλό μπικ. Και λέω στην κυρία, δεν με ξέρει, καινούρια υπάλληλος είναι. Της λέω, έχετε την καλοσύνη να μου δώσετε ένα μπλε μπικ. Με κοίταγε, κύριε Παρδάλη, με κοίταγε, λες και ήμουνα ούφο. Αλλά
1: τι δεν κατάλαβε.
0: Όχι, πώς.
1: Τι δεν κατάλαβε, λέω.
0: Όχι, μου είπε μετά. Της έκανε εκπληκτική εντύπωση το ότι της είπα έχετε την ευγενή καλοσύνη να μου δώσετε ένα μπλε μπικ. Μου λέει, γιατί, και μου είπε σε κάποια στιγμή, μου λέει θέλετε να σας δώσω, να σας δανείσω ένα να γράψετε ή να το αγοράσετε. Να το αγοράσω, της λέω. Λοιπόν, μετά της λέω γιατί με κοιτάγατε αποσβολωμένοι για δύο-τρία
1: δευτερόλεπτα. Ναι, ναι,
0: διότι κανένας μου λέει εδώ και πάρα πολύ καιρό δεν μου έχει μιλήσει έτσι. Λέει πώς σας μιλάνε. Με πολλή αγένεια και ειδικά μου λέει νεολαία.
1: Ναι.
0: Αυτά.
1: Μάλιστα.
0: Δεν ξέρω πού πάει το πράγμα.
1: Ούτε εγώ.
0: Δεν ξέρω πού πάει το πράγμα. Δεν πάει καλά. Δεν πάει καλά. Α, και πολύ, είχε ανέκαθεν ναρκωτικά, εννοείται, στην Ελλάδα ζούμε. Αλλά τον τελευταίο καιρό, τη Δευτέρα 1:10 το μεσημέρι περίμενα στη τάση του λεωφορείου και έρχεται ένα παιδί τριγκλίζοντας,
1: ναι,
0: όπως τα ακούτε, 18, στο ένα χέρι κράταγε τον αναπτήρα, στο άλλο είχε ένα μπάφο αναμένο και μπάφο, κανονικά μπάφο, σοριάστηκε στη στάση στο κάθισμα. Σηκώνομαι εγώ, πάω παραδίπλα, λέω κάτσε, δεν ξέρεις τι γίνεται εδώ.
1: Ναι.
0: Πρέπει να είχε πάρει πολλά άλλα πράγματα εκτός από τον μπάφο, εννοείται, γιατί ήταν σε ικτρή κατάσταση. Και κάποια στιγμή έρχεται το λεωφορείο, σβήνει την κάφτρα στην άκρη, τη σβήνει με το χέρι του και μπαίνει, επιβιβάζεται στο λεωφορείο. Μπαίνει μέσα στο λεωφορείο, σοριάζεται σε ένα κάθισμα, δεν είχε δυνάμεις και κάποια στιγμή κλείνει και τα μάτια του, του τρέχανε τα σάλια από το στόμα.
1: Ωραία.
0: Όπως τα ακούτε κυρίες και κύριοι και κύριε Παρδάλη. Και επειδή του πέσε ο αναπτήρας κάτω και ακούστηκε το μπαμ, ας πούμε, το κρακ, τότε άνοιξε τα μάτια του, έσκυβε, το πιάνε. Μετά από λίγα δευτερόλεπτα του ξανάπεφτε. Έσκυβε, το πιάνε, τον αναπτήρα τώρα. Σε αυτή την κατάσταση, 1:10, ναι, 1:10 το μεσημέρι Δευτέρα. 18 ήταν αυτός. Λοιπόν, εγώ δεν είχα ξαναδεί τέτοιο πράγμα.

0: στην Ελλάδα, εγώ, στην περιοχή που ζω, Χολαργό και τέτοια, δεν ξέρω τι γινόταν κάτω από την Ομόνια πριν 10 χρόνια. Λέω τώρα για Χολαργό. Με ακούτε?
1: Ναι, ακούω, απλά σκέφτομαι.
0: Σκέφτομαι
1: το ενδεχόμενο να ήταν ένα παιδί που να δούλευε και να ήταν πολύ κουρασμένο. Ξέρω, προσπαθώ να δικαιολογήσω.
0: Ήταν με το πάφο. Κύριε Παρδάλη. Κύριε Παρδάλη.
1: Καταλάβατε τώρα πώς σκέφτομαι.
0: Από την περιγραφή.
1: Ναι.
0: Αφού είπα, ήταν με το πάφο όταν ήρθε το λεωφορείο, έσβησε την άκρη, την κάφτρα και πήκε μέσα με το πάφο στα χέρια του σβηστό. Σα τα είπα. Αλλά ναι, πρέπει να έχει πάρει, σας λέω, και πολλά άλλα πράγματα πριν τον πάφο. Και στις 1:15 το μεσημέρι της Δευτέρας ήταν γκολ.
1: Μάλιστα.
0: Ήδη.
1: Ναι.
0: Και κυκλοφορούσε δημοσίως. Λοιπόν, αυτά.
1: Ευχαριστώ.
0: Δεν ξέρω τι γίνεται.
1: Ό,τι και αν γίνεται, πολύ καλό δεν είναι.
0: Αυτά που περιγράψατε εσείς, ο Ξηρομερίτης, και εγώ που περιγράφω τόση ώρα. Αυτά δεν ήταν εικόνες πριν από 6 μήνες, 1 χρόνο, 2 χρόνια, 3 χρόνια, 5 χρόνια. Συμφωνήσαμε,
1: ε? Ναι, ναι.
0: Οκ.
1: Καλή
0: μας τύχη ολονών.
1: Καλό βράδυ και καλή τύχη που λέγει η ταινία.
0: Καληνύχτα
1: και καλή τύχη.
0: Καληνύχτα, να είστε καλά.
1: Γεια σας.
0: Γεια χαρά.
1: Λοιπόν, θα περιμένει λίγο ο κύριος Δημήτρης από το Βόλο, διότι έχουμε τον έτερο κύριο Δημήτρη εδώ. Το Σταυρακάκι, λάτε κύριε Σταυρακάκι.
2: Αυτό που είπε ο κύριος τώρα που ήταν στην τελευταία στη γραμμή, μου είχε συμβεί εμένα στο Β5 από τη λεωφόρο Αλεξάνδρας, χαμηλά, που μπήκαν μέσα 12 άτομα, 12 νεαροί, και ο ένας είχε τσιγάρο. Και ήταν στο παράθυρο καλοκαίρι.
1: Θυμάμαι που μου το είχε πει που βγαίνει
2: έξω. Ήταν στο παράθυρο καλοκαίρι και το είχε αναμένο.
1: Έβγαζε το κεφάλι έξω.
2: Όχι, έβγαζε το χέρι, χέρι έξω. Ναι. Με λεωφορείο Φυσούνα, τα μεγάλα. Ναι. Του λέω: αν έχετε την καλοσύνη, πετάξτε το τσιγάρο έξω.
1: Πώς δεν πέταξε εσένα,
2: δεν ξέρω. Με κοιτάει, τον κοιτάω. Σου λέει αυτός, για να το λέει αυτό. Με κοιτάει, τον κοιτάω. Του λέω: αν έχετε την καλοσύνη, πέταξε το έξω. Μην πάρουμε καμιά πυρκαγιά εδώ πέρα και μείνουμε εδώ πέρα. Ναι. Το πέταξε, μετά από τρεις τάσεις κατέβηκαν όλοι κουστοδία. Μου λέει ένας γίγαντας εκεί που ήταν μαζί δίπλα, μου λέει: καλά, δεν φοβηθήκατε? Λέω: τι να φοβηθώ? Να φοβηθώ, μπήκε όλος με αυτό.
1: Και συνήθως
2: μπαίνουν οι πιτσιρικάδες, αλλά δεν κάθονται όπως αυτός μπροστά να φαίνονται, κάθονται πίσω. Όμως πίσω, στα καινούργια λεωφορεία που υπάρχουν οι συνταλίκες, φαίνονται από τον αισθητήρα της πόρτας και από τις κάμερες του του οδηγού. Αν ο οδηγός είναι τζιμάνι και μάγκας, τους λέει: κατεβείτε, ανοίγει τις πόρτες και τελειώνει η ιστορία. Και αν δεν είναι, σηκώνει το οδηγός πάνω. Αν σηκωθεί ο οδηγός πάνω, να ξέρεις, τα λεωφορεία δεν είναι καλύτερο. Εντάξει. Μην μου πείτε τώρα αυτό που μου λέτε διάφοροι, μη σου βγάλουν τίποτα κλπ. Εντάξει.
1: Ναι.
2: Όλα έχουν ένα όριο.
1: Ισχύει.
2: Όλα έχουν ένα όριο. Λοιπόν.
1: Πάμε.
2: Σκούπα έκανε.
1: Πρέπει να. Ναι.
2: 3-0 η Άστον Βίλα.
1: Πρέπει να σου πω μισό λεπτό απλά.
2: Ναι.
1: Ότι τώρα βλέπω αυτή τη στιγμή το βίντεο που είχε ανεβάσει η ΚΑΕ Ολυμπιακός.
2: Ναι.
1: Που φεύγουν από το σεφ.
2: Ναι.
1: Οι παίχτες.
2: Ναι.
1: Για Final Four.
2: Εδώ και ώρα έχει ανέβει αυτό.
1: Ναι, δεν το είχα δει. Εδώ και ώρα έχει ανέβει. Είμαι από τις 9 κάνω εκπομπή.
2: Θα σου πω και γι' αυτό. Πάμε ένα-ένα. Άστον Βίλα 3-0 τη γερμανική Φράιμπουργκ. Κατέκτησε τον τίτλο στο Europa League στο στάδιο Μπεσίκτα στην Κωνσταντινούπολη. Για πρώτη φορά στην ιστορία της η ομάδα του Μπέρμιχαμ με τον Γιούρι Τίλεμαν στον 41, τον Εμιλιάνο Μπουεντία στο 3ο λεπτό των καθυστερήσεων του ημιχρόνου και τον Μόργαν Ρότζερς στο 58. 3-0 δικαιότατα, ήταν πολύ καλύτερη ομάδα του Μπέρμιχαμ. Πρέπει να πούμε ότι είναι ο πρώτος τίτλος της στο Europa League και ο δεύτερος ευρωπαϊκός της, ο τρίτος ευρωπαϊκός της, γιατί το 1982 στο κύπελο πρωταθλητριών είχε κερδίσει την Bayern 1-0 στο Ρότερνταμ και είχε πάρει το τότε κύπελο πρωταθλητριών και στη συνέχεια και το Super Cup. Οπότε είναι μια σπουδαία επιτυχία για την ομάδα του, για την Άστον Βίλα και για τον προπονητή, τον Ουναΐ Έμερι, τον Βάσκο τεχνικό, ο οποίος, ο Μανώλη, κυρίες και κύριοι, έγραψε στην ιστορία του 5ο τελικό που καταχτά με 3 διαφορετικές ομάδες. Έχει πάρει το 2014, το 2015, το 2016 με τη Σεβίλη, το 2021 με τη Βιαρεάλ και πριν από λίγες ώρες, πριν από λίγη ώρα, με την Άστον Βίλα στην Κωνσταντινούπολη. Το έχει χάσει το 2019 με την Arsenal. Λοιπόν, είναι ο πρώτος

0: η πρώτη ευρωπαϊκή διοργάνωση και η Aston Villa θα είναι στο Super Cup τον Αύγουστο κόντρα στον νικητή από το Champions League Arsenal Paris Saint-Germain. Και επίσης τώρα αν μείνει στην τέταρτη θέση της Premier League, αυτό εξυπηρετεί τον Ολυμπιακό, σύν ότι πήρε το Europa, διότι ο Ολυμπιακός θα ξεκινήσει από τον τρίτο προκριματικό γύρο του Champions League και όχι από τον δεύτερο, δηλαδή θα μπει τον Ιανουάριο. Είναι κάποιοι συνδυασμοί, να μην κουράσουμε τον κόσμο. Το δεδομένο είναι ότι ο Ολυμπιακός περιμένει, αν είναι στην τέταρτη θέση που οδηγεί το... για την Αγγλία στο Champions League, όπως και νομίζω και η πέμπτη, καταλαβαίνει κανείς ότι είναι πολύ μεγάλη ιστορία για τη Βίλα. Είναι η ομάδα του πρίγκιπα Χάρη, θέλω να σε βοηθήσω, που δεν τα ξέρω εγώ τα πολύ καλά τα πριγκιπικά, δεν έχω καλή εικόνα, αλλά ήταν στο γήπεδο εκεί και πανηγύριζε. Ναι, είναι η πέμπτη, σωστά είπα, η πέντε ανεβαίνουν, οι πέντε πρώτοι της Premier League πάνε στο Champions League, στην League Phase του Champions League. Τώρα, Ευρωλίγκα, αύριο 5 ώρα το απόγευμα η συνέντευξη τύπου των 4 ομάδων, ήρθε η Βαλένθια, ήρθε η Ρεάλ, ήρθε και η Φενέρμπαχτσε, όλοι μένουν στο ίδιο ξενοδοχείο, στο Χίλτον, στο νέο Χίλτον μένουν όλοι. Yeah. Και εκεί καταλήγουν, γιατί η Ευρωλίγκα έχει βάζει ένα επίσημο ξενοδοχείο της διοργάνωσης. Μάλιστα. Όλοι λοιπόν εκεί θα
1: αυτό
0: είναι.
1: Αυτό έβλεπα τώρα στο βίντεο, γι' αυτό.
0: Ναι, η Ρεάλ είναι η μόνη που είναι πίσω στα εισιτήρια, έχει πάρει 650. Ναι. Όχι, συγγνώμη, επέστρεψε 130 από τα 650 που δικαιούτο. Άρα η φιλαθλή της θα είναι γύρω στους 500. Η Βαλένθια είναι 1.200 άτομα, ο Ολυμπιακός 13 με 14.000 θα είναι, οι Τούρκοι γύρω στα 8.000, συγγνώμη, ο Ολυμπιακός θα είναι 13-14 αν περάσει στον τελικό. Αυτή τη στιγμή στον ημιτελικό είναι 8.000 και οι πληροφορίες λένε θα φτάσει στις 10.000 για τον ημιτελικό. 4.000 θα είναι οι Τούρκοι. Ήρθανε, ο Νικολό Μέλη λέει ότι είναι ένα παιχνίδι λεπτομέρειες, είναι ένα παιχνίδι που φαίνονται τα συστήματα, πρέπει να προσέξουμε, ο άσος της Φενέρ Μπακτσέ. Πράγματι κοιτάνε όλοι τους ημιτελικούς, γιατί ωραία καλά όλα να ονειρεύονται να είναι την Κυριακή το βράδυ στον τελικό, όμως πρώτα υπάρχει ένας ημιτελικός που εκεί πρέπει να τον περάσεις. 6 ώρα Ολυμπιακός με την Φενερμπαχτσέ, με την κάτοχο του τίτλου. 9 η ώρα, συγγνώμη, η Ρεάλ με την, ομάδα έκπληξη, αν θέλεις να το πούμε έτσι για να βοηθηθούμε όλοι, με την Βαλένθια. Επειδή διαβάζω τώρα στα site και οι δημοσιογράφοι γράφουν εκεί και δεν είναι και εξειδικευμένοι σε πολλά πράγματα, ότι οι Τούρκοι αστυνομικοί στην Αθήνα κλπ. Είναι δύο οι Τούρκοι αστυνομικοί, όπως ήθιστε. Όταν πάνε και οι ελληνικές ομάδες στην Ευρώπη και παίζουν ευρωπαϊκά παιχνίδια, πάνε σύνδεσμοι από την Υποδιεύθυνση Αθλητικής Βίας ή Αθηνών Θεσσαλονίκης για να έχουν μια συνεργασία με την τοπική αστυνομία για τους φιλάθλους, για τις μετακινήσεις, να έχουν ένα τσεκάρισμα. Το ίδιο και εδώ υπάρχει διακριτική συμφωνία. Είχαν έρθει δύο στην Αθήνα Τούρκοι. Θα έρθουν είναι και οι Ισπανοί. Όπως ξαναλέω, πάνε, πέρσι ήταν στο Αμπουντάμπι οι Έλληνες αστυνομικοί, πριν λίγο καιρό, με την Ισπανία, με την Ράγιο Βαγεκάνο, με την ΑΕΚ. Δεν είναι κάτι το εξωπραγματικό αυτό, γιατί το παρουσιάζουν ως εξωπραγματικό. Αυστηρά μέτρα ασφαλείας, ανακούφιση στην ελληνική αστυνομία, πρώτον, που δεν υπάρχει Ισραηλινή ομάδα, η ΧΑΠΟΕΛ. Δεύτερον, που δεν υπάρχει ο Παναθηναϊκός, όμως θα εφαρμοστούν σχέδια πολύ αυστηρά για την περιφρούρηση και του γηπέδου και των ξενοδοχείων και όλα, όπως το Conference League του ποδοσφαίρου στη Νέα Φιλαδέλφια, και κάποια μικρά κομμάτια θα πάρουν από κάποια σχέδια από τους Ολυμπιακούς Αγώνες του 2004. Ναι. Ας ελπίσουμε να πάνε όλα καλά. Αύριο θα έχουμε πράγματα πολλά περισσότερα και δηλώσεις και όλα αυτά θα τα ακούσουμε αύριο.
1: Τι ώρα είναι, 6 ώρα είναι το παιχνίδι το πρώτο, 6.30.
0: 6 είναι το πρώτο. Και το δεύτερο είναι στις 9.
1: Έχουν βγάλει εδώ πέρα, χαμός γίνεται.
0: Ότι?
1: Μέτρα, τάξεις και τέτοια.
0: Εντάξει, μάλλον. Άκου να δεις. Και στο conference είναι. Μην τρελνόμαστε.
1: Μα δεν είπα εγώ να τρελνόμαστε.
0: Αυτό είναι, πρέπει να γίνει. Αυτά έτσι πρέπει να γίνουν. Απλώς οι δημοσιογράφοι και τα site για εντυπωσιασμό γράφουν εκεί διάφορα και δεν ξέρουν κιόλας τα παιδιά. Δεν θέλω να τα κατηγορήσω, αλλά και

0: Με ρωτάνε κιόλα. Γιατί το μεσημέρι ένα συνάδελφο μου από τα Νέα, ο καλό φίλο ο Δημήτρη Χρυσάτη, με πήρε και του έδωσα κάποια. Έτσι, τίτλους για κάποια πράγματα που ήξερα από τα μέτρα. Ναι. Δεν ρωτάνε, γράφουνε copy-paste και ό,τι γίνει. Εντάξει, πάντως θα υπάρχουν πολύ αυστηρά μέτρα και ας ελπίσουμε, ξαναλέω, να πάνε όλα καλά, γιατί είναι μια πολύ πολύ μεγάλη διοργάνωση με τηλεοπτικούς παρόχους από όλο τον κόσμο, ναι, που θα μεταδώσουν τον αγώνα σε πάρα πολλά κράτη.
1: Κάτσε να βάλουμε την ώρα, γιατί θέλω πάμε, να σου πω, ναι, έχει αύριο, ναι, έχει ένα δείπνο.
0: Ωραία, για πάμε. Ναι.
2: Real FM. Η ώρα είναι μία.
3: Πολιτικές εξελίξεις.
4: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
5: Κοινωνία.
2: Οικονομία.
6: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
5: Διεθνείς ειδήσεις.
2: Αθλητικά.
5: Πολιτισμός.
7: Ηθοποιός σημαίνει φως.
2: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
8: Η Μίρκα Παπακωνσταντίνου στο Ενώπιος Ενωπίο. Η μεγάλη κυρία της υποκριτικής αφηγείται τη σπουδαία διαδρομή της. Οι ρόλοι που άφησαν ιστορία στο θέατρο, στον κινηματογράφο και την τηλεόραση και οι συνεργασίες που τη σημάδεψαν. Οι αναμνήσεις από τους κορυφαίους σταθμούς της προσωπικής της ζωής. Ο έρωτας και τα λάθη. Η Μίρκα Παπακωνσταντίνου ανοίγει την καρδιά της στον Νίκο Χατζηνικολάου στο Ενώπιος Ενωπίο. Αυτή την Πέμπτη, 1/4 πριν από τα μεσάνυχτα, στον Αντένα.
9: Αυτή την Κυριακή, 3 περιοδικά με τη Real News. In Style, η Σταματίνα Τσιμτσιλή, η Λίβ Ούλμαν και η Αϊνόλα Τερζοπούλου σε ένα απολαυστικό τεύχος γεμάτο καλοκαιρινή μόδα και ομορφιά. Μαζί, Drive, ταξιδέψαμε στην Κίνα για να γνωρίσουμε τα ολοκένουργια SUV μιας νέας ανερχόμενης εταιρείας. Ακόμη, με ζώνη δεκορασιών, καλοκαιρινές ιδέες διακόσμησης και design. Και, παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.

0: Λοιπόν, πέμπτη και τελευταία ώρα, δύο λεπτά μετά τη μία. Βλέπω εδώ κύριε Σταυράκη.
1: Πριν με ρωτήσεις, να σου πω ότι έχει κάνει μεγάλη αίσθηση ότι δύο φίλαθλοι της Φράιμπουργκ που βρίσκονταν στην Κωνσταντινούπολη, αυτό πρέπει να γίνει μεσημεριανές ώρες, πήγανε και ούρισαν, τους απεικονίζει φωτογραφία στο μνημείο του Κεμάλ Ατατούρκ, εκεί που βρίσκεται στην περιοχή του Τολπακτσέ, σε μια τουριστική μεριά της Κωνσταντινούπολης. Και αυτό έχει προκαλέσει μεγάλες αντιδράσεις στην γείτονα χώρα και στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Γράφουν «Δεν σέβονται τίποτα». Είστε υποχρεωμένοι να σέβεστε τον Κεμάλ, είναι γνωστός σε όλο τον κόσμο. Μερικές από τις αντιδράσεις που διαβάζω αυτή την ώρα. Ακούω.
0: Βλέπω
1: για το δείπνο, θα μου πεις.
0: Ναι, ναι.
1: Το μεσημέρι έγινε γνωστό ότι ο ιδιοκτήτης της ΚΑΕ Παναθηναϊκός, ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος, θα βρεθεί σήμερα Πέμπτη με τον Εργκίνα Ταμάν για να συζητήσουν για το μέλλον του, πώς θα πορευθούν, τι θα γίνει, είναι όλα ανοιχτά. Το μεσημέρι βγήκε ότι ο Ταμάν δεν ήταν στην προπόνηση, όμως η προπόνηση σημερινή στον Άγιο Κοσμά, στον Άγιο Θωμά, συγγνώμη, εδώ κοντά μας, γιατί δεν μπορούν να πάνε στο ΑΚΑ, όπως καταλαβαίνεις, γιατί είναι πιασμένο για την Ευρωλίγκα, ήταν προαιρετική και ανέφερε η ΚΑΕ Παναθηναϊκός ανακοίνωση που έκανε ότι στη σημερινή προπόνηση της Πέμπτης θα είναι κανονικά ο Τούρκος τεχνικός.
0: Μάλιστα.
1: Θα ξεκαθαρίσουν πολλά, όμως πρέπει να έχουμε στο πίσω μέρος του μυαλού μας ότι υπάρχει μπροστά η τελική του πρωταθλήματος, υπάρχουν οι μη τελικοί καταρχάς και η τελική του πρωταθλήματος. Οπότε, επειδή κάποιοι θέλουν να φύγει ο Ταμάν σόν και καλά, δεν ξέρουμε πώς ο ιδιοκτήτης της ΚΑΕ και τι θα κάνει, γιατί ωραία είναι να λέμε την κριτική μας να, αλλά παιδιά, στον επαγγελματικό αθλητισμό αυτός που πληρώνει έχει τον πρώτο λόγο. Συμφωνείς αυτό που λέω?
0: Εννοείται.
1: Αυτός έχει τον πρώτο λόγο, συγγνώμη. Αυτός έχει τον πρώτο λόγο και οι υπόλοιποι έπονται και λένε την άποψή τους ή την αμπελοφιλοσοφία τους. Λοιπόν, να δούμε τι θα γίνει. Πάντως η κατάσταση δεν είναι καλή.
0: Ναι.
1: Εντάξει, δεν είναι καλή. Θυμίζω τις δηλώσεις που έκαναν οι παίκτες, ο Λεσόρο, ότι δεν είμαστε έτοιμοι για αυτό το παιχνίδι μετά την ήττα και τον αποκλεισμό από τη Βαλένθια στο πέμπτο παιχνίδι. Υπάρχει μια περιραίουσα κατάσταση στην ομάδα. Να πω εγώ ότι είχε χάσει τα αποδυτήρια, δεν μπορώ να το πω. Να πω όμως ότι δεν εξήγησε ποτέ στη συνέντευξη που έδωσε μετά το παιχνίδι του ημιτελικού της πρόκρισης με την με τη Μύκονο ήτανε.
0: Ναι.
1: Και ότι δεν είπε ποτέ τι έγινε και τι γίνεται και τι έγινε, πώς έγινε αυτός ο αποκλεισμός. Δεν τα είπε ποτέ. Είπε ότι γενικόλαγα δεν είχαμε το Σλούκα, δεν ήμασταν καλοί, έτσι είναι, η διαιτησία, η Βαλένθια έχει πιο ενέργεια και όλα αυτά. Λοιπόν, να δούμε. Πάντως φοβάμαι ότι την αυριανή μέρα, ίσως την καλύψει το Final Four, την καλύψει ο Αταμάν του Γιαννακόπουλου.
0: Εντάξει, αυτό είναι δείπνο.
1: Τι?
0: Δείπνο είναι.
1: Δείπνο είναι.
0: Κοίτα να δεις τα μέσα... τα φιλοπαναθηναϊκά προφανώς εκεί θα.
1: Ναι, εντάξει, τώρα όμως γενικά μιλάμε για την.
0: Ούτως ή άλλως βλέπω σήμερα ότι ασχολούνται με το θέμα του ΟΑΚΑ και όχι με το Final Four.
1: Με το ΟΑΚΑ, γιατί το μεσημέρι ο τέταρτος αντιπρόεδρος της ΠΑΕ Ολυμπιακός και γενικός διευθυντής ο Κώστας Καραπαπάς. Καταρχήν ο Ολυμπιακός συνεχίζει να παίζει το Καραϊσκάκι. Και για την νέα σεζόν.
0: Ναι, γιατί δεν,
1: είναι ακόμα έτοιμα τα σχέδια. Δεν είναι ακόμα η γραφειοκρατία, δεν το κρατάει πίσω. Και ξεκαθάρισε ότι θα παίζει το Καραϊσκάκι. Για το θέμα με το ΑΚΑ, τάχωσε λίγο, έκανε βολές ότι δεν γίνεται ένα Ολυμπιακό ακίνητο να έχει δοθεί σε μια ΠΑΕ αποκλειστικά, εννοώντας την ΠΑΕ Παναθηναϊκός, γιατί ήθελε να δηλώσει δεύτερη έδρα ο Ολυμπιακός. Δεν έχουμε αντίδραση ούτε από το ΑΚΑ ούτε από το Υπουργείο Αθλητισμού για αυτό το θέμα. Να δούμε πώς θα πάει η ιστορία. Και φυσικά προανήγγειλε ο κύριος Καραπαπάς ότι μέσα στον Ιούνιο ο ιδιοκτήτης και πρόεδρος της ΠΑΕ Ολυμπιακός, ο κύριος Μαρινάκης, θα έχει συνέντευξη τύπου εφόλης της ύλη.
0: Μάλιστα.
1: Οι πιο τυχεροί τώρα είναι οι εκτζίδες που κάνουν τους προγραμματισμούς τους.
0: Μια χαρά.
1: Εντάξει. Και φυσικά υπάρχει και το ερωτηματικό τι θα γίνει στον ΠΑΟΚ με τον Ρασβάν Λουτσέσκου. Κράτα το αυτό που σου λέω.
0: Σωστό.
1: Τι θα γίνει.
0: Σωστό.
1: Εντάξει. Θα υπάρχει συνάντηση με τον Ιβάν Σαββίδη και να δούμε τι θα γίνει. Γιατί η κατάσταση. Και εκεί είναι λίγο. Η Θεσσαλονίκη δεν είναι όπως είναι η Αθήνα. Στην Αθήνα εντάξει, ασχολούνται με τα αθλητικά, αλλά λίγο ψηλοπεριστασιακά, δεν είναι καθημερινότητα.
0: Η αποτυχία του ΠΑΟΚ είναι μεγάλη.
1: Στη Θεσσαλονίκη, πρωί, μεσημέρι, βράδυ, αν ακούσει ειδικά και τα ραδιόφωνα τα αθλητικά, χάνει μάνα το παιδί και το παιδί τη μάνα.
0: Η αποτυχία του ΠΑΟΚ είναι μεγάλη.
1: Και υπάρχει και αυτή η γκρίνια που τη βγάζουν για το γεγονός ότι ήθελαν ένα πρωτάθλημα, δεν το πήραν. Ήθελαν κύπελλο, δεν το πήραν.
0: Και την κάνει ακόμα μεγαλύτερη το ότι δεν κέρδισε ο Ολυμπιακός, άρα ήταν στο χέρι του.
1: Ναι.
0: Γιατί αλλιώς.
1: Γιατί αλλιώς έλεγε εντάξει, ότι δεν κέρδισε ο Ολυμπιακός. Mm. Καταλαβαίνει κανείς ότι εκεί είναι τα πράγματα.
0: Ζορίζει.
1: Εντάξει, και με δεδομένο ότι θα έχει πάντα έναν Άρη και τώρα φέτος έχει και έναν Ηρακλή. Ανακατεύεται η τράπουλα. Ανακατεύεται, όμως υπάρχει κι άλλος ένας αντίπαλος για τους παουκτζίδες στο μυαλό των παουκτζίδων. Που είναι λογικό αυτό. Μα θέλεις κάτι άλλο?
0: Όχι.
1: Να ξεκουραστούμε σήμερα γιατί από αύριο,
0: ναι.
1: Θα έχουμε θέματα.
0: Εντάξει, γεια σας,
1: έχουμε κάποια ηλικία, να ξέρεις.
0: Ευχαριστούμε. Μια χαρά.
1: Να είσαι καλά,
0: μια χαρά. Αντώνης Μορτάκης στη ρύθμιση των ήχων και ο κύριος Δημήτρης από το Βόλο που περίμενε. Ευχαριστώ, κύριε Δημήτρη.
2: Έλα, να μιλάω εγώ,
0: Ναι, ναι.
2: Ξεχάσαμε τα αθλητικά του.
0: Δεν πειράζει.
2: Λέω σε αθλητική κουβή πήρα.
0: Όχι, λέμε και τα αθλητικά μας, δεν πρέπει.
2: Τη Δευτέρα, εκεί που είμαι έτοιμος μία ώρα να κοιμηθώ,
0: ναι.
2: Βγάζετε το Μιχάλη από τα Χανιά και το Γιώργο από τη Λονδίνο. Εκεί που με είχε πάρει ο ύπνος, τρόμαξα. Λέω κάτι γίνεται επεισόδιο εδώ.
0: Όχι, γιατί
2: έκανα
0: δεν ήταν...
2: μια καταγγελία στη Φιλοζωική, λέω κάποιους παρδάλες, λέω ή βγάλει δυο κοκόρια και τσακώνονται.
0: Δεν τσακωθήκαν, εντάξει.
2: Είχα βάσει
0: ήταν πλάκα, λίγο, ήταν λίγο έντονη συζήτηση, αλλά δεν είχε.
2: Ο τίμιος πολιτικός ο Τσίπρας, πού να κοιμηθώ μέχρι τις 5 ώρα. Είπε και ο Μυρμηδόνας πριν.
0: Συγγνώμη,
2: έχει αλλάξει ο κόσμος, έχει
0: μισό λεπτό, μισό λεπτό. Ο Τσίπρας δεν υπήρξε τίμιος.
2: Ο Τσίπρας.
0: Ναι.
2: Έχω πει για το μαξιλάρι του Τσίπρα.
0: Ναι.
2: Ο Τσίπρας με την πράξη Υπουργικού Συμβουλίου 26 του 2015
0: ναι.
2: υποχρέωσε όλους τους φορείς της Γενικής Κυβέρνησης, τα ασφαλιστικά ταμεία, τα νοσοκομεία, τα πανεπιστήμια, τους ΟΤΑ κτλ. Να καταθέτουν έντοκα σε ένα κοινό λογαριασμό της Τράπεζας Ελλάδας.
0: Όταν λέω τίμιος, ναι. γιατί μάλλον δεν,
2: ναι.
0: δεν ήταν σωστή η διατύπωση.
2: Ναι.
0: Τα τελευταία, από τη μεταπολίτευση και μετά, έχουμε πάρα πολλά δείγματα κακοδιαχείρισης και, πώς το λένε, μάσας.
2: Μπράβο. Εγώ αν αρχίσω να μιλάω για τον Τσίπρα, μισό λεπτό, θέλω ποινήτε εκπομπές.
0: Μισό λεπτό. Έφαγε ο Τσίπρας χρήμα.
2: Θα σου πω ένα παράδειγμα.
0: Όχι, παράδειγμα.
2: Παράδειγμα.
0: Έφαγε χρήμα ο Τσίπρας. Έβαλε στην τσέπη χρήμα. Δεν έχω ακούσει να το κατηγορήσω.
2: Εδώ... Όταν τα WikiLeaks λέγανε για το ράμα έχει 9 δις, όταν ο Φάτος Νάνος Γαλιστής...
0: Μισό λεπτό, εγώ μίλησα για τον Τσίπρα, δεν μίλησα για τον...
2: Ναι, για τον Τσίπρα, μπράβο, ναι. Ο Τσίπρας.
0: Γιατί λοιπόν, δεν έχω ακούσει να τον κατηγορεί κανείς.
2: Πουλάει τον Αστέρα Βουλιαγμένης που είχε τότε αντικειμενική αξία 1 δις και πραγματική αξία 2 δις, τον πουλάει για 350 εκατομμύρια.
0: Ναι.
2: Τώρα έχει 3 δις αντικειμενική. Να φανταστείτε από τα 3 ξενοδοχεία που είχε. Το ένα, το ναυσικά, ποιο ήταν το
0: έβαλε στην
2: κρεμίσα.
0: Τσέπη, γιατί δεν έχω ακούσει να τον κατηγορεί κανείς.
2: Κοίτα, ποιος θα κατηγορήσει ο ένας τον άλλον. Κατηγορούν στα ψηλά. Στα ψηλά, πώς το πω. Πουλάς ένα που έχει αντικειμενική αξία ένα δις τότε ευρώ. Και έχει πραγματική 2 δις και τώρα έχει τουλάχιστον 3 δις.
0: Είχε δυνατότητα να μην το πουλήσει.
2: Γιατί είπε κανένας τίποτε πουλά. Το πουλάς για, προσέξτε, το πουλάς για 350 εκατομμύρια, τρελώσες. Δηλαδή αν ένα σπίτι έχει τώρα 100.000 ευρώ και του πουλήσω εγώ 500 ευρώ, τι σημαίνει ότι ο ιδιοκτήτης μου έδωσε 30 στο χέρι. Είμαι ένα σπίτι που κάνει 100.000 ευρώ, 50 ετών, ένα τριάρ, το πουλάω εγώ 100.000, που κάνει 100.000 του πουλάω 500.000 ευρώ. Δηλαδή είναι δυνατόν τώρα να κουροϊδευόμαστε.
0: Όταν η τράπεζα πουλάει στο φαντ,
2: Προσέξτε, μισό λεπτό, θα το πω.
0: Ναι.
2: Του πουλάει αυτό. Μόνο από το ένα ξενοδοχείο των Ναυσικά που θα χτίσουν 15 βίλες, ο Διαμαντής, ο Διαμαντίδης, που δεν έδωσε 600 εκατομμύρια για να πάρει τις 10 βίλες.
0: Κάποιος ο οποίος αγοράζει κάτι δεν είναι προφανές το αγοράζει για να βγάλει κέρδος.
2: Ναι, μπράβο. Όχι να το πουλήσει κοψοχρονιά. Μισό λεπτό. Πουλάει αυτό. Έρχεται, πουλάει τα αεροδρόμια, τα νοικιάζει μάλλον εκεί. Για 30
0: άλλο,
2: χρόνια στη Φράπορτ. Προσέξτε, ναι. στη Φράπορτ. Τα νοικιά, παίρνει ένα δις για 30 χρόνια. Αυτά είχαν αντικειμενική αξία, όχι αντικειμενική, τα ακίνητα κάνανε γύρω στα 11 δις. Και το που λέει στη Φράπορτ, προσέξτε, τι δεν λέει όμως,
0: ότι
2: το 65% το πήρε η Φράπορτ Και το 35% το πήρε ο Δέλτα Κάπα Ομικρόν, Δέλτα το μικρό, ο Δημήτρης Κάπα Ομικρόν, ο οποίος ήταν βουλευτής Νέας Δημοκρατίας 81-85 στις Κυκλάδες, από την Άξο καταγωγή, και τώρα έχει πουλήσει το 10% αυτός. Δηλαδή δεν ήξερε ότι το πήρε ένας πρώην βουλευτής Νέας Δημοκρατίας το 35%. Αυτός ο βουλευτής συγκεκριμένα...
0: Δεν έχει δικαίωμα να το πάρει.
2: Έχει δικαίωμα, αλλά πώς το λέμε, τουλάχιστον... Πώς το λένε, μην το πουλάς το 1 δέκατο της αξίας. Γιατί κοιτάξτε, αν ένα σπίτι, όπως είπα, κάνει 100.000 και το πουλάς, το νοικιάζεις για 30 χρόνια,
0: γιατί τα πούλησε,
2: βγαίνει 300 ευρώ το μισό λεπτό.
0: Μπορούσε να τα διαχειριστεί το ελληνικό δημόσιο αυτά.
2: Προσέξτε, εντάξει. Άρα ο άνθρωπος δεν είναι στα καλά. Πρόσεξε, για
0: μισό λεπτό. Δηλαδή δεν μπορώ να πουλήσω. Μισό λεπτό, μπορούσε να τα διαχειριστεί οικονομικά.
2: Προσέξτε, μπορούσε να τα διαχειριστεί σε καλύτερες τιμές.
0: Άλλο λέω, να τα διαχειριστεί ενώ να τα κρατήσει.
2: Κρίση, να σου πω κάτι. Με την κρίση της Lehman Brothers, η Αμερικάνικη Αγγελία έβαλε.
0: Κύριε Δημήτρη, άλλο λέω. Να τα κρατήσει και να τα διαχειριστεί μπορούσε.
2: Ναι, μπορούσε, ναι. Γιατί τον υποχρέωνε κανένας να τα πουλήσει φτηνά.
0: Να τα πουλήσει φτηνά, όχι. Αλλά άμα δεν πουλήσει φτηνά, θα έρθει άλλος να το πάρει.
2: Όχι, μα, εδώ είναι ξεφτύλα, πώς το λένε.
0: Αφήστε την ξέρω, εγώ άλλο σας λέω.
2: Προσέξτε. Γιατί εντάξει, τώρα εδώ κοροϊδευόμαστε, πώς το λένε.
0: Όχι, όχι, δεν κοροϊδευόμαστε.
2: Σας είπα για το άλλο. Ας πω
0: εγώ,
2: για ένα τρίτο
0: μισό λεπτό. Εγώ χρωστάω 500 χιλιάρικα.
2: Μπράβο.
0: Το σπίτι μου κάνει 300.
2: Ναι. Μπράβο.
0: Ωραία.
2: Ναι.
0: Αν το πουλήσω 300, δεν θα έρθει να το πάρει κανείς.
2: Ναι. Εντάξει, πρόσεχε να δει.
0: 150 θα το πουλήσω.
2: Εδώ γίνεται ένα σκοτωμό.
0: Μισό λεπτό. Και το σπίτι μου φιλέτο είναι για μένα.
2: Ναι,
0: 150 θα το πουλήσω. Τα 500 δεν πέφτουν.
2: Ωραία. Μισό λεπτό. Το 10 όταν χρεοκοπήσαμε ήρθε το Κατάρ, μπορείτε να το βρείτε μέσα, και έδινε 5 δις για να πάρει τον ελληνικό στον Παπανδρέο. Θυμάστε έτσι, 5 το δις το Κατάρ. Και λέει θα φτιάξω επιχειρήσεις εκεί στο
0: όσο
2: ελληνικό.
0: Όσο πιο κοντά στη χρεοκοπία, τόσο πιο καλύτερα.
2: Έλεγε όχι το ξεπούλημα. Ξέρετε πόσο το έδωσε το Λάτσι, για 650 εκατομμύρια. Δηλαδή το 1-1 το από ό,τι ζητούσαν οι Καταριανοί. Δηλαδή ο άνθρωπος τότε.
0: Το ξέρετε πάντως ότι η τιμή, όσο περνάει ο καιρός, η τιμή πέφτει, έτσι δεν ανεβαίνει.
2: Ναι, να σας πω και κάτι άλλο. Να σου πω τι όσο πέφτει η τιμή. Λοιπόν, θα σου πω
0: ένα πράγμα. Για πείτε μου λίγο. Για πείτε μου λίγο. Το χρέος μας που είναι διαχειρίσιμο.
2: Ναι, διαχειρίσιμο.
0: Ναι. Για πείτε μου λίγο. Από τότε που έχει αναλάβει η Νέα Δημοκρατία. Και δεν το λέω για τη Νέα Δημοκρατία, γενικώς το λέω. Που είναι διαχειρίσιμο. Και υποτίθεται ότι προαποπληρώνουμε. Πόσο έχει αυξηθεί.
2: Λοιπόν, να σας πω γιατί τα έχω εδώ μπροστά μου, κοίτα τώρα σύμπτωση.
0: Ναι.
2: Ο Τσίπρας παρέλαβε 312 δις.
0: Μάλιστα.
2: 701,
0: πόσο παρέδωσε.
2: Περίμενε. Αυτό είναι Μάρτιος του 2015.
0: Του 2015. Πόσο παρέδωσε, 380.
2: Λοιπόν, τι 280 πλάκα.
0: Τι πόσο.
2: Δελτίο δημοσίου χρέους. Το νούμερο 94 Ιούνιο του 19
0: πόσο που βγήκε ο
2: Μητσοτάκης. 356-549. Μας ανέβασε 44 δις.
0: Μάλιστα. Από το 356 πόσο έχουμε πάει τώρα.
2: Τώρα έχουμε πάει. Εδώ είναι που απορώ, είχε πάει 406 και τώρα το μείωσε 400, δηλαδή συν 44. Ο Τσίπρας τον έβασε συν 44 και ο Μητσοτάκης άλλα 44.
0: Ναι.
2: Δηλαδή κουριδεύουν τον κόσμο και οι δυο.
0: Άρα πώς είναι βιώσιμο το χρέος.
2: Τι βιώσιμο, πλάκα, εδώ δεν υπάρχει.
0: Δεν μας λένε όλοι ότι είναι βιώσιμο.
2: Τι λένε βιώσιμο, εντάξει, τι να πούνε, άμα ξεκουθεί ο κόσμος.
0: Μα συγγνώμη, αυτά τα νούμερα βγαίνουν στη δημοσιότητα.
2: Ναι, να σου πω λίγο και για το μαξιλάρι του Τσίπρα. Μισό λεπτό, να σου πω και ένα τέταρτο να ολοκληρώσω. Το αεροδρόμιο Ελευθέρως Βενιζέλος, το Διεθνές Αεροδρόμιο Αθηνών. Λοιπόν, έρχεται στην αρχή ο Παπανδρέου, λέει, μας δίνουν, το έχει χοχτήφει η γερμανική, κατασκευαστική, 250 εκατομμύρια για 30 χρόνια. Που έλεγε το 24 το συμβόλαιο, έτσι. Μετά από 14 χρόνια το θέλουν άλλα 30. Έβγαινε 8 εκατομμύρια το χρόνο, λέω, πλάκα κάνουν. Αυτό κάνει 2,5 δις. Μόνο να το χτίσεις, ξέρω εγώ. Δεν το πουλιέται. Έρχεται ο Τσίπρας, λέει 450 εκατομμύρια για 20 χρόνια. Πάλι τζάμπα. Δηλαδή, σαν να του νοικιάζεις στο 0,8%.
0: Ναι.
2: Στέλνουν μια μελέτη ο Τσίπρας και το επιτελείο του στις Βρυξέλλες και βρέθηκε ένας βλάκας υπάλληλος σαν και εμένα. Υπάλληλος, ω τέλεχος της γιών. Λέει, κάνετε λάθος. Εδώ λέτε, έρχεται ένα αεροπλάνο τη βδομάδα και εδώ έρχεται ένα δεκάλεπτο. Το ελάχιστο τίμημα είναι 1% από 450. Που λέει ο Τσίπρας, αν εγκρίνεται να το πουλήσουμε.
0: Ναι.
2: Χτυπιέται 1 δις 115, έρχεται ο υπάλληλος, ξαναπαντάει, ο απλός υπάλληλος κομισιόνα, λέει συν το ΦΠΑ 24% και πήρε το κράτος ένα 400.
0: Μάλιστα.
2: Δηλαδή το έδινε 450 και στο τέλος πήρε ένα 400 το κράτος χάρη σε έναν υπάλληλο. Τελείως. Και τώρα το αεροδρόμιο Βενιζέλος είχε βγάλει το 23 και το 24, οι 700 δις είχαν πάρει επιστροφή πίσω. Και ξέρετε ποιος το έχει πάρει? Μετά τη Χόχτη που χρεοκόψε, το πήρε μια ισπανική κατασκευαστική, χρεοκόψη για αυτή, και το πήρε το private sector, ναι, το PSP Fund, Private Sector, Public Sector Pension Fund, το Ταμείο Δημοσίων Υπαλλήλων του Καναδά και της Έφεπης Αστυνομίας.
0: Μια χαρά.
2: Κονομάνε αυτή, γιατί δεν το έπαιρνε το ΙΚΑ τότε τζάμπα. Λοιπόν, λέει, όπως είπε και ο Μυρμηδόνας, δεν ξέρω τι έχει πάθει ο κόσμος και έχει σαλτάρει. Διαβάζω 27 Απριλίου του 26, δύο σελίδες άρθρο του Γιώργου Παλετσάκη, λέει πάνω από 500.000 κατασχέσεις καταθέσεων και περιουσιών του 25. Η ΑΔΕ, ο κύριος Πιτσιλής. Ναι. Τον κύριο Πιτσιλή τον διόρεσε το 17 διευθύνοντας σύμβουλος ο Τσίπρας για να ρουφήξει το αίμα και τον κράτησε και ο Μητσοτάκης άλλα 7 χρόνια.
0: Μια χαρά.
2: Αυτή είναι υπερκομματική. Λέει 500.316 άτομα. Τους κάναμε κατασχέσεις, λεφτά, μισθούς, ενίκια, τραπεζική, αυτοκίνητα.
0: Κατάσχεση ισχύρας τρίτων.
2: Τους πήραμε 6,9.
0: Καλά, δε, αυτοκίνητα δεν παίρνουν, εντάξει.
2: Όχι, όχι, τα πάντα λέει, κινητά και ακίνητα.
0: Δεν τα παίρνουν, εντάξει.
2: Λοιπόν, προσέξτε.
0: Άλλο κατάσχεση, άλλο πληστηριασμός.
2: Ναι, πληστηριασμό τα ακίνητα, έτσι. Πήραν 6,9 δις. Και λέει, σε όλα τα χρόνια αυτά που ξεκινήσαμε, έχουμε κατασχέση από λογαριασμούς μέχρι ακίνητα. Από 1.662.981.000 οφελέτες.
0: Ναι.
2: Και κινδυνεύουν τώρα άλλοι 645.684.
0: Ναι.
2: Δηλαδή 2 εκατομμύρια όλοι αυτοί, αυτοί που τα χάσαν και αυτοί που θα τα χάσουν, είναι 2.308.665. Επί 4 άτομα να είναι οικογένεια, άλλους και παιδιά να μην έχει, μπορεί να έχει πατέρα, μάνα, είναι 9 εκατομμύρια άνθρωποι, 9.200 τόσο.
0: Δηλαδή.
2: Πώς να μην έχουν σαλτάρ τα παιδιά.
0: Ναι.
2: Αν σε, ο Έλληνας το 2005 είχε ιδιοκατοίκηση 85% και είχε πάει στο
0: 69%. Ναι.
2: Προσέξτε, πήραν 6,9 δις, έτσι.
0: Mm.
2: Και τι διαβάζω εδώ παράδειγμα τώρα σήμερα. Διαβάζω 6-6 του 25 ένα άρθρο παλιό, ο Πεκεπέλε. Οριστικό το πρόστιμο των 43.500 εκατομμυρίων στην Ελλάδα, λέει, από το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο, απόφαση οριστική, 6-6 του 25. 43.525.011.74. Για σκάνδαλα 16-17. Πα, και πιτσίπρα λέω. Διαβάζω μετά παρακάτω. Μάρτιο του 24 δεν το είχα πάρει δες. Πρόστιμο 283 εκατομμύρια, 43 τα προηγούμενα. Για σκάνδαλα ο ΠΚΠΕ 20-21-22. Πα, και ο Μητσοτάκης λέω. Διαβάζω παρακάτω τώρα φρέσκο πράγμα στο Capital. 17 τι φρέσκο δηλαδή. Παλιό. 17-6-25 πριν κάνα χρόνο, 11 μήνες. Πρόστιμο 415 εκατομμύρια από την Κομισόν στην Ελλάδα για το σκάνδαλο που είχε πέ 2016-2023. Εδώ είναι και ο Τσίπρας και ο Μητσοτάκης μαζί. Αγκαλιά. 415 εκατομμύρια 51.036,74.
0: Μια χαρά δεν είναι αυτό.
2: Συνολικά είναι 741 εκατομμύρια 576. Τι είναι τώρα το θέμα αυτό? Τα πληρώσαμε αυτά. Εκεί βγαίνει ο Τσίπρας και ο Μητσοτάκης. Αυτού προς τιμήν του Ελαφαζάνης που δεν τον έχω ψηφίσει. Το 15 άρχισαν το 16 τα σκάνδαλα. Είχε πει θα δηλώνεις κατσίκια, πρόβατα, βόδια και ελιές και στάρια μόνο στο νομό που είσαι. Δηλαδή δεν θα φτάσουμε να έχει η Ελλάδα 1900 κατσίκια, πρόβατα και βόδια και να δηλώνει το Ρέθινο 6.
0: Ο Λαφαζάνης προς τιμήν του έχει φάει τόσες μηνύσεις όσες έχει φάει μισή Ελλάδα τα τελευταία δύο χρόνια.
2: Δεν τον βγάλανε. Γιατί οι κυβερνήσεις πώς γίνουν? Με τα δύο βήτα, τους βλαμμένους και τους βουλεμένους. Τι θα να πω όμως τώρα, τα 741 εκατομμύρια που είναι απόφαση Ευρωπαϊκών Δικαστηρίων, έτσι. Άστα τι λέμε, εμείς θα τα εισπράξουμε από τα λαμόγια, θα μπει το μαχαίρι στο κόκαλο. 7 διευθύνονται σύμβουλες, 7 χρόνια αλλάξαν. 6-7 υπουργοί, τώρα βάλαν τον Μαργαρίτη Σκηνά που συμπτωματικά είναι κουμπάρος με τον Μελά, τον πρόεδρο του ΠΚΠ που διώκεται.
0: Αυτό το κόκαλο.
2: Καταλαβαίνει. Λοιπόν, 741 εκατομμύρια που πληρώσαμε.
0: Πρέπει να είναι από τιτάνιο.
2: Ναι, α.
0: Γιατί αντέχει.
2: Την άκουσα.
0: Το κόκαλο, λέω, που φτάνει συνέχεια το μαχαίρι.
2: Ναι.
0: Πρέπει να είναι από τιτάνιο.
2: Όχι, στο κόκαλο το δικό μας, όχι το δικό.
0: Αυτό λέω, πρέπει να είναι από τιτάνιο όμως, γιατί αντέχει πολύ.
2: Λοιπόν, προσέξτε, 741 εκατομμύρια, έτσι. 741 μόνο αυτά πρόστιμα, έτσι.
0: Μάλιστα.
2: Και επιπλέον βγαίνει τώρα ο Σκηνάς προχθές, αυτό είναι φρέσκο κουλούρι, 12/5 του 26, τώρα πριν λίγες μέρες. Και λέει ο Μαργαρίτης Σκηνάς μαζί με τον Πιτσιλή, το ΣΥΡΙΖΟ Μητσοτακικό, λέει το πάρτι των επιτηδίων τέλειωσε. Πώς θα μοιραστούν, έχει ανάλυση ακριβώς πώς θα πάρουν το 26 τα λεφτά. Πώς θα μοιραστούν τα 2.231.
0: Ελάτε όμως, γιατί περιμένει και η κυρία Δέσποινα, ελάτε.
2: οι κτηνοτρόφοι και άλλοι παίρναν 3 δις. Τώρα θα πάρουν 2.231 από τα πρόστιμα και τις μειώσεις.
3: Και άμα πάρουν.
2: Και τους μειώσαν. Ναι. Προσέξτε όμως τώρα, 741 τα πρόστιμα προς το παρόν. Σε όλη τη Θεσσαλία και σε όλη τη Λάμια έχουμε ένα μηχάνημα στο Πανεπιστημιακό της Λάρισας για ακτινοβουλίες, για καρκινοπαθές. Η Μαγνησία έχει 800, οι 400 πάνε στη Λάρισα και επειδή εκεί χαλάει το μηχάνημα, περιμένουν όλη τη μέρα και δεν γίνεται ένα παλιό, πολλοί πάνε Αθήνες, Θεσσαλονίκες,
3: γι' αυτό να κάνουν το σταυρό τους, μη χαλάσει.
2: Έχουν αγοράσει κανένα καρσονιέρα να κάνουν τις ακτινοβουλίες.
3: Μη χαλάσει, αυτό λέω, να κάνουν το σταυρό τους, να μην χαλάσει.
2: Μπράβο. Το βάλαμε στο ΕΣΠΑ, κάνει 5 εκατομμύρια το μηχάνημα. Του βάλανε στο ΕΣΠΑ και πήραν το δεύτερο, αλλά του πήρε η Λαμία επειδή είχε το σταϊκούρα εκεί. Και τώρα φαντάζομαι να λένε τους βουλιώτες, αντί να πηγαίνει τη Λάρισα 60 χιλιόμετρα, πηγαίνει 120 τη Λαμία. 741 εκατομμύρια τα πρόστιμα δια 5 εκατομμύρια, αγόραζε η Ελλάδα 148 εκατομμύρια για χημειοθεραπείας. Για ακτινοβολίες, συγγνώμη. Δηλαδή αυτό το πράγμα.
3: Και θα μπορούσε να προσλάβει και,
2: κόσμο.
3: Θα μπορούσε να προσλάβει και 7.000 άτομα για τα σχολεία.
2: Μπράβο.
3: Που λέγαμε εμείς νωρίτερα. Ναι.
2: 3.500 ψυχολόγους. Δεν περιγράφεται. Και 3.500 ψυχολόγους. Δηλαδή, συνεχίζεται ένα πάρτι σε άλλο κόσμο. Και στα στοιχεία αυτά που λέω, άμα δείτε, η Ελστάτ, το επίσημο κράτος δηλαδή, το 2015 δήλωνε βοηδή πρόβατα και Αίγες 12.384.429. Το 24 γίναν επίσημα η Ελστάτ, η φορολογική δήλωση, 19.46. 10.946.068. Με ακριβή νούμερα, τάκα τάκα.
3: Ναι.
2: Αυτό είναι με τη δήλωση. Εκεί όμως το ΝΟΣΔΕ, που είναι για τις επιδοτήσεις, δηλώνονται 16.882.319.
3: Έχει 6 εκατομμύρια διαφορά.
2: Δηλαδή, αντί να κοιτάξουμε τη γεωργία και την κτηνοτροφία, στην κτηνοτροφία ειδικά, το 2015 από 12.384 ζώα, φτάσαμε στα 10.900. Στους δεν έχουμε να φάμε.
3: Ναι.
2: Φέρνουμε εισαγόμενα από τον Μπαγκλαντές.
3: Ναι.
2: Τα ελληνοποιούμε και λέει ελληνική. Σε ένα μάρκετ είχα πεθάνει τα γέλια. Ελληνικής εκτροφής.
3: Ναι.
2: Αλλά είπαμε, το κράτος δεν λειτουργεί το ίδιο για όλους. Και του λέω το τελευταίο παράδειγμα. Διαβάζω 17 Απριλίου. Μία εταιρεία κτηνοτροφική είχε πάει σε μια μεγάλη βιομηχανία και έδινε από το Μάιο του 2001 στο Σεπτέμβριο του 2007 γάλα. Είχε φάει πρόστιμο πριν 19 χρόνια. Ήταν δύο εταιρείες, το καρτέλ μεγάλες, να μην λέμε ονόματα. Η Επιτροπή Ανταγωνισμού είχαν βάλει 48 εκατομμύρια πρόστιμο. Πήγε, τους πήγε στα δικαστήρια, πήγε Άριο Πάγο. Δηλαδή και τώρα ακόμα, τώρα λέει ο Άριος Πάγος επιστρέφει στο εφετείο την απόφαση για να προσδεί το ύψος της αποζημίωσης.
3: Το 2007.
2: Έχουμε 2026.
3: Ναι. 19 και... χρόνια.
2: 19 χρόνια, ναι.
3: Καλά είναι.
2: Αφού το κράτος έβαλε 48 εκατομμύρια πρόστιμο. Ναι. Το μικρό αγρότη, δηλαδή τον φάγαν γύρω σε 7 χρόνια 190.000 ευρώ. Δηλαδή τον πέραν του γάλα, άλλοι λιγότερο. Δεν είναι τόσο όσο συμφωνήσαμε. Αφού άλλη είναι η τιμή. Δηλαδή του τρώγαν 27.000 το χρόνο. Δηλαδή είναι, δεν ξέρω, δεν υπάρχει κάποιος. Εμένα μήπω στη Ρουμανία. Αν σηκώ, πιάσουν μια φορά χωρίς απόδειξη, που θα φας τεράστιο πρόσωπο. Δεύτερο, κλείνει το μαγαζί και δεν ξανανοίγει. Είναι, δηλαδή είναι απαράδεκτα. Δηλαδή είναι, τώρα τι θα γίνει αυτό.
3: Ευχαριστώ κύριε Δημήτρη.
2: Αυτά.
3: Καλό βράδυ. Έγινε,
2: α, και μια ερώτηση στον αθλητικογράφο.
3: Ναι.
2: Του τη θέτω να απαντήσω όποτε θέλει. Ποια είναι η μοναδική ευρωπαϊκή ομάδα στο ποδόσφαιρο που δεν έχει χάσει ποτέ σε ευρωπαϊκές διοργανώσεις, είτε Champions League. Να πω την απάντηση. Για να μην ψάχνει ο άνθρωπος. Ο Ολυμπιακός Βόλιο έχει αποκλειστεί με 3 νίκες και μια ισοπαλία.
3: Αλήθεια.
2: Η Ρεάλ έχει 50-60 ήττες. Είχαμε κερδίσει τον πρώτο γύρο το 2011.
3: Το 2011. Θα το ψάξω.
2: Ναι, είχαμε ισοπαλία εδώ μέσα με τη Ραντ Βελιγράδιο και κερδίσαμε στο Βελιγράδι 1-0 που είχε χάσει ο Ολυμπιακός Πύρος 2-1. Στο δεύτερο γύρο κερδίσαμε και μέσα και έξω 2 αγώνες. Ήταν να παίξουμε την Παρίζα Σεν Ζερμέν. Στημένα παιχνίδια λέγανε εδώ στο πρωτάθλημα και ο Γερουλάνος υποβίβασε στον Ολυμπιακό Βόλιο. Αλλά είναι η μόνη ομάδα.
3: Γεια σας κύριε Δημήτρη, γεια σας, γεια σας, γεια σας. Καλό βράδυ. Λοιπόν, εγώ οικονομικά αναλφάβητος που λέει εδώ και ο Γιάννης. Το χρέος δεν το μετρά σε απόλυτα νούμερα, σε ποσοστό επί το ΕΠ, δηλαδή Γερμανία κτλ. Το χρέος της Ελλάδας ήταν στις 210, λέει, τώρα το ΑΕΠ, τώρα το κατέβασε ο Μητσοτάκης στο 140, του χρόνου θα είναι στο 128. Δηλαδή θα πρέπει πάψουμε να είμαστε πιο χρεωμένη χώρα και θα είναι η Ιταλία, αλλά το χρέος όμως αυξάνεται. Εντάξει. Σωστά. Ο Νίκος από το Γιάννης, γεια σου Νίκο μου. κουρκούτιλε το μυαλό μας από τα πολλά νούμερα. Αλήθεια είναι αυτό. Γεια σας, κυρία Γιώτα, καλό βράδυ. Γεια σας, κύριε Μιλτιάδη. Κυρία Δέσποινα από το Βύρονα.
4: Καλημέρα.
3: Γεια σας, κυρία Δέσποινα.
4: Πολλή ώρα περιμένω. Αλλά με τσίγκλησε ο Μυρμηδόνας. Με το τι φταίει, ότι φταίει ο κορονοϊός και το κλείσμα.
3: Ο εγκλεισμός έχει παίξει ρόλο μεγάλο.
4: Έχει παίξει, αλλά δεν άλλαξε τη δομή του κράτους. Και
3: τη δομή του κράτους όχι, αλλά την ψυχοσύνθεσή μας την άλλαξε.
4: Σίγουρα, σίγουρα. Αλλά
3: μα σε αυτό αναφέρθηκε όμως ο Μυρμηδόνας.
4: Ναι, εντάξει, αλλά δεν είναι τα πράγματα έτσι. Ζούμε σε ένα κράτος που δεν ξέρουμε τι θα ξημερώσει την άλλη μέρα.
3: Αυτό είναι άλλο πράγμα. Αλλά η εγκληματικότητα, η βία και όλα αυτά εκτοξεύτηκαν μετά από αυτή τη διετία.
4: Ναι, εφόσον έχασαν τις δουλειές τους οι άνθρωποι, κλείσανε καταστήματα, κλείσανε, μείνανε.
3: Εντάξει, υπάρχει και αυτή η ανάγνωση.
4: Είναι και αυτή η ανάγνωση. Γιατί αν τα παιδιά μεγαλώνουν σε πιέσεις, σε ανέχεια, βλέποντας κάποιους τα έχουν να μην στηρίζονται από πουθενά. Εδώ και μετά τον κορονοϊό τα ίδια έχουμε πράγματα. Δεν υπάρχει στήριξη. Αυτά τα θα σου δώσω 150 και στο λέω από το Μάιο και θα σωθείς και θα κάνεις Χριστούγεννα. Και μέχρι να κάνεις τα Χριστούγεννα δεν γίνεται. Ναι.
3: Θα σας πω κάτι. Θα το έχετε ακούσει, φαντάζομαι, αλλά και αν δεν το έχετε ακούσει, εύκολα θα το βρείτε. Υπάρχει αυτή η ιστορία με τους Ινδιάνους, τους Ιθαγενείς, που τους πηγαίνανε και τους δίνανε για να τους πάρουν τη γη. Τους πηγαίνανε και τους δίνανε καθρεφτάκια.
4: Τα γνωρίζω. Μπράβο. Αυτά, τα ξέρω και τα γνωρίζω.
3: Μπράβο.
4: Έτσι είναι τα πράγματα.
3: Το πενιντάρικο λοιπόν, το οποίο είναι ένα πενιντάρικο επιπλέον, στα 250.
4: Και σε άλλες γυναίκες είναι 12 ευρώ που
3: ναι,
4: πήραμε.
3: Ναι, τι είναι τέλος πάντων. Αυτό το κάτι παραπάνω.
4: Γυναίκες αυτές που παίρνουν τα 300 και τα 400 ευρώ σύνταξη είναι αυτές οι γυναίκες που τους καθαρίζανε τα σπίτια, που δεν τους βάζαν ένσημα, που πότε πιάνανε μια δουλειά σε ένα κατάστημα, βάζανε λίγα ένσημα, καθαρίστριες. Αυτές είναι οι γυναίκες που είναι σε πολύ άσχημη οικονομική μοίρα. Εγώ νομίζω ότι είμαστε στον αέρα σαν κράτος και δυστυχώς δεν διορθώνονται τα πράγματα. Γιατί βρωμάει από το κεφάλι η κατάσταση.
3: Μάλιστα.
4: Ναι, εκεί είναι το πρόβλημα. Υπάρχουν παιδιά που υποφέρουν, δεν έχουν καν φροντιστήρια, δεν είναι όλα τα παιδιά.
3: Τώρα
4: ο κύριος Μυρμηδόνας μένει στο Κολαργό.
3: Τώρα που το είπατε.
4: Ναι.
3: Είδα σήμερα διαφήμιση.
4: Ναι.
3: Δεν θα πω δίνεται, δεν έχει σημασία. Προλάβετε λέει τις εγγραφές τώρα έτσι 20 Μαΐου. Προλάβετε λέει τις εγγραφές για φροντιστήριο στο δημοτικό.
4: Ακριβώς.
3: Στο δημοτικό.
4: Ναι, γιατί κάτι δεν δουλεύει καλά.
3: Κάτι πιθανό να δουλεύει καλά. Γιατί τίποτα δεν δουλεύει καλά.
4: Τίποτα. Έτσι, μπράβο. Να μην τα λέω λίγο σκληρά και λίγο.
3: Όχι, αφήστε να τα λέω εγώ.
4: Εσύ τα λες και σου λέμε να μην τα λες. Εγώ επειδή ζω την κατάσταση αυτή, σας λέω είμαι θελόντρια εδώ στο Δήμο και βλέπω τα πράγματα. Υπάρχουν κάποιες αναλαμπές, κάποιες υπαλλήλους που καταλαβαίνουν πέντε πράγματα. Και χάρη σε αυτούς κάπως τρέχουν λίγο και κάτι επιζεί ο κόσμος, αλλά δεν υπάρχει αυτό το χαμόγελο, δεν υπάρχει τελείως. Ύστερα οι άνθρωποι που έρχονται από την Αφρική εγκλωβίζονται όλοι στην Αθήνα, τους εκμεταλλεύονται οι δικοί τους, πολλοί ναρκωτικά, νέα παιδιά όταν χάνουν το δρόμο τους από την οικογένεια οδηγούνται στα ναρκωτικά, είδατε, σε ψυχιατρία και στραγγαλίζονται. Αυτοί είναι οι ψυχικά ασθενείς ναρκωμανείς. Όλα αυτά, επειδή κάποιοι ασχολούμαστε με ορισμένα θέματα που άπτονται και των νοσοκομείων και των Δήμων, βλέπουμε τι συμβαίνει. Δεν είναι καλό ακριβώς αυτός ο εγκλωβισμός και ούτε αυτό το μεγάλωμα της Αθήνας. Ο κύριος Μυρμηδόνας, εγώ του συνιστώ να πάει μια βόλτα βραδάκι με το αυτοκίνητό του, με κάποιο φίλο, όχι μόνος του, στην πλατεία Βάτης, λίγο στον Άγιο Παντελεήμονα, κάτω στο Γκολονό, εκεί, και θα δει τι συμβαίνει.
3: Λέτε να μην ξέρει?
4: Εγώ νομίζω δεν ξέρει.
3: Α, το αποκλείω.
4: Είμαι σίγουρα δεν ξέρω.
3: Α, το αποκλείω.
4: Δεν ξέρω τι επάγγελμα κάνει, αλλά πάντως δεν ξέρει. Είναι τραγική η κατάσταση. Συζητούσα με κάτι φίλους και μου λέγανε ότι στη Φιλανδία έχουν και εκεί Ρωμά. Εντάξει, είναι μια χώρα που είναι πολύ οργανωμένη. Είδαν ότι δεν μπορούσαν να κάνουν πολλά πράγματα με το μαλακό ή με πολλά τεχνάσματα. Αλλά τους παρήχαν για ένα διάστημα κατοικία, εκπαίδευση κοντά στις κατοικίες που τους οργάνωσαν και αυτά.
3: Γιατί επικεντρώνεται στους Ρωμά?
4: Όχι, να σας πω γιατί. Ναι. Γιατί γίνεται. Οι άνθρωποι αυτοί ζούνε, ενώ είναι ένα μικρό ποσοστό στη χώρα μας, ζούνε υπό άθλιες συνθήκες. Δεν μπορεί να μου κάνεις κάθε τόσο ντου για να δεις ότι βρήκες ναρκωτικά. Και
3: εγώ δεν θα το έλεγα. Εγώ που μένω σε μια περιοχή που έχει πάρα πολλούς Ρωμά.
4: Ναι.
3: Δεν βλέπω αθλειότητα στις συνθήκες.
4: Ναι, αλλά σε άλλες περιοχές σας πρόπειγω και σε άλλες περιοχές υπάρχει...
3: Δηλαδή και τα παιδιά πηγαίνουν στο σχολείο, εντάξει δεν πάνε, δεν έχει να κάνει.
4: Είναι άλλο
3: τα σπίτια τους τα έχουν φτιάξει.
4: Γέρακα είναι άλλο. Ασχολούνται οι άνθρωποι με το εμπόριο, με άλλα πράγματα. Ναι. Αλλά και εκεί όμως η Δυτική Αττική είναι σε άθλια.
3: Ναι, ξέρετε γιατί εκεί βρήκανε χώρο και φτιάξανε. Πίσω από το νομισματοκοπείο, άμα περάσεις βράδυ. Κάνεις πρώτα το σταυρό σου για να περάσεις.
4: Έτσι, μπράβο.
3: Ναι, θέλω να πω ότι Χαλάνδρη με Γέρακα είναι 3 λεπτά.
4: Ναι, γι' αυτό. Γι' αυτό δεν υπάρχει κράτος. Είμαστε μικρή χώρα για να έχουμε τέτοια προβλήματα. Και είμαστε, συνορεύουμε με την Τουρκία. Πολλοί ασχολούνται με το άτομό τους οι πολιτικοί. Σχεδόν από όλα τα κόμματα. Εκτός...
3: Γειτονεύουμε με την Τουρκία, δεν συνορεύουμε. Γειτονεύουμε.
4: Γειτονεύουμε, βεβαίως. Είμαστε. Αλλάζει την ιστορία. Προημερών βρήκανε ολόκληρο θέατρο μαζί με το άγαλμα της Αθηνάς. Λέτε να ήταν δικά τους, να τα φτιάξανε οι προγονείς τους.
3: Προφανώς και είναι ελληνικά, τότε το συζητάμε κιόλας.
4: Εντάξει, θέλω να πω, κάποιος δεν μπορεί να γράψει, να κάνει στην Ευρώπη, να τους βομβαρδίζουμε κι εμείς. Με άρθρα, με εκδηλώσεις, να τους δείχνουμε. Δεν μπορεί να σου λέει ότι η Χίος είναι δική μου. Ακούστε. Δεν δουλεύει το κράτος. Δεν δουλεύει το κράτος και δεν με στάχτη στα μάτια δεν λύνονται τα προβλήματα. Είδα και το συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας, τους έπιασε το πατριωτικό, τους όλοι μιλούσαν.
3: Έχει εκλογές τώρα, τι να κάνουμε.
4: Σαν να ήταν το 50, του 60, δηλαδή μετά τον εμφύλιο, συμπεριφορές ανθρώπων σαν να... απευθύνονται σε ημιάγριους. Είναι δυστυχώς οι άνθρωποι που πραγματικά προσφέρουν σε αυτόν τον τόπο είναι στα πίσω πολύ, δεν θέλουν να ανακατευτούν, ναι μεν προσφέρουν, αλλά δεν θέλουν να ανακατευτούν. Υπάρχει πολύ βρωμιά. Να μην κρυβόμαστε πίσω από το δάχτυλό μας, δυστυχώς. Υπάρχει και πολύ εύκολο χρήμα σε αυτούς τους ανθρώπους. Και δεν ξέρω ποιοι θα είναι οι σωτήρες, δεν δείξαν από την αρχή. Όταν θες να σώσεις κάτι, από την αρχή φαίνεσαι. Κάποιοι ξαναγυρνάνε, αλλά δεν ξέρω το πόσο θα σώσουν. Αυτά. Ο Μυρμηδόνας με τσίγκλησε και μίλησε και...
3: Ευχαριστώ κυρία Δέσποινα, καλό βράδυ, καλό ξημέρωμα. Γεια σας, γεια σας, να είστε καλά. Γεια σας, γεια σας, γεια σας. Πάμε διαφημίσεις, έλα.
5: Real FM. Είμαστε ακόμα ζωντανοί.
6: Σήμερα στις 11 το πρωί ο Real FM 97,8 υποδέχεται την Άλκηστη Πρωτοψάλτη και τον Νίκο Πορτοκάλογλου για μια ξεχωριστή συνέντευξη στον Νίκο Χατζηνικολάου.

0: Εδώ είμαστε, 38 λεπτά μετά τη μία, ο κύριος Κώστας από το Γάλλο. Ελάτε, κύριε Κώστα.
1: Γεια χαρά.
0: Γεια σας.
1: Τώρα με τσίγκλησε λίγο η
0: κυρία. Ο ένας τσίγκλησε τον άλλο, τι θα γίνει απόψε.
1: Όχι, για καλό κάτσε.
0: Τσίγκλησε
1: λίγο κάτσε.
0: Ελάτε.
1: Θα το δεις τι λέω.
0: Ελάτε.
1: Αναρωτιέται η κυρία ότι έρχονται κάποιοι σωτήρες και λέει, και αναρωτιέται ο δικαιολογημένα ότι δεν πρόκειται να μας σώσει κανένας, από ό,τι λένε, παραμύθια που λένε. Και όμως, κυρία μου, υπάρχει μια αλήθεια. Μόνο ο λαός σώζει το λαό.
0: Σωστό.
1: Αυτό, αν το κάνετε πηξίδα σας, έτσι, θα δείτε ότι αυτό είναι το πραγματικό δίκαιο. Σωτήρες δεν υπάρχουν, κυρία μου και κύριοι μου. Αφήστε τους, αυταπάτες υπάρχουν. Μόνο ο λαός θα σώσει το λαό. Έτσι, αγκαλιασμένος, ενωμένος. Ενωμένος όλος ο εργατόκοσμος, οι φτωχοί άνθρωποι, οι προλετάροι θα σώσουν το λαό. Δεν έχουμε τίποτα το κοινό με τους πλούσιους εμείς. Δύο κράτη υπάρχουν, δύο χώρες.
0: Όχι, δύο χώρες δεν
1: υπάρχουν. Και των πλουσίων.
0: Όχι, δεν είπα μία χώρα.
1: Συγγνώμη, είναι οι εκμεταλλευτές που κλέβουν τον κόπο του λαού.
0: Μισό λεπτό, οι πλούσιοι δεν είναι Έλληνες.
1: Δεν είναι έτσι. Δεν σου είπα ότι δεν είναι Έλληνες.
0: Μην λέτε δύο χώρες λοιπόν.
1: Ναι, δύο λαοί είναι, φυσικά είναι. Άλλος λαός εκείνος, άλλος. Δύο κράτη θέλετε να τα πεις. Δύο κράτη. Οι πλούσιοι και οι φτωχοί. Δεν έχουμε καμία δουλειά εμείς. Γιατί λένε να είμαστε όλοι ενωμένοι. Όχι, δεν θέλω να είμαι με αυτός ενωμένος. Αυτός είναι ο εκμεταλλευτής μου. Και ο κλέφτης μου. Καταλάβετε, είναι εναντίον εγώ από αυτόν τον άνθρωπο. Με κλέβει εμψυχρό με την ανοχή των κυβερνήσεων. Διότι αυτές οι κυβερνήσεις που έχουν κυβερνήσει τη χώρα μέχρι στιγμής. Είναι αυτοί, τους ελέγχουν αυτοί και αυτοί και οι πλούσιοι τους δίνουν τις διαταγές. Και οι κυβερνήσεις αυτές, οι πρωθυπουργοί λεγόμενοι και εμείς, πηθήνε όργανα τους. Εμείς θέλουμε μια άλλη κοινωνία να φτιάξουμε, του λαού μας. Έτσι να μην μας κλέβουν. Λοιπόν, συνεχίζω τώρα. Ο κύριος πρωθυπουργός μας λέει, τσαντίζει τον πρωθυπουργό με την ακρίβεια. Άλλο και μπράβο. Μπράβο, κύριε πρωθυπουργέ μου. Και εγώ τσαντίζομαι με την ακρίβεια. Τι κάνουμε, κύριε πρωθυπουργέ, θα τσαντιζόμαστε. Και δεν βγαίνει τίποτα να τσαντίζεσαι. Λοιπόν, εσύ δεν έχεις τα έννοια της χώρας, όπως λες. Λοιπόν, εγώ σου κάνω μια πρόταση, κύριε πρωθυπουργέ. Λοιπόν, πώς αντιμετωπίζετε η ακρίβεια, κύριε πρωθυπουργέ?
0: Πώς?
1: Με αύξηση του εισοδήματος των εργαζόμενων.
0: Μάλιστα.
1: Εγώ αυτά ξέρω, το έχουν πει και οι οικονομολόγοι, έτσι.
0: Σωστό.
1: Βέβαια. Λοιπόν, άραγε, κύριε Πρωθυπουργέ, για να είμαστε λίγο ευχαριστημένοι, και δεν θα είναι και ευχαριστημένοι, γιατί πανάκριβα είναι τα πράγματα. Κάθε εβδομάδα, όταν πηγαίνω στο σούπερ μάρκετ, αγοράζω τα ίδια εμπορεύματα.
0: Και πιο ακριβά.
1: Ναι.
0: Καλέ, σήμερα, εγώ τυχαία, όπως τώρα ερχόμουν, πέφτω σε μία πινακίδα βενζινάδικου που ήταν φωτισμένη. Γιατί είχε χαμηλώσει ο φωτισμός. Και ήταν, δηλαδή ήταν έντονο το φως της πινακίδας. Και βλέπω, γιατί πήγα και έβαλα χθες βενζίνη. Αλλά του λέω βάλε 30 ευρώ και αυτό ήταν τέλος. Δεν είδα πόσο μου βάλε.
1: Πιο λίγο έβαλες. Όχι, πιο λίγο ποσό βενζίνη.
0: Θέλω να δω, επειδή είχα όμως λίγο μέσα, έβαλα 30 ευρώ. Και βλέπω σήμερα τιμή 2,3 και λέω τι έγινε. Δεν είχε πέσει 2 και ένα ακόμα. Πού πήγε, πότε πήγε πάλι 2,3.
1: Ναι, βέβαια. Γι' αυτό τσαντίζεται ο κύριος Πρωθυπουργός. Και δεν θέλω να τσαντίζεται.
0: Τσαντίζεται.
1: Ναι. Λοιπόν, κύριε Πρωθυπουργέ,
0: μας πηγαίνω στο σούπερ
1: μάρκετ και κάθε εβδομάδα, κύριε Πρωθυπουργέ, με τα ίδια χρήματα, εγώ βλέπω ότι αγοράζω λιγότερα εμπορεύματα. Καταλάβατε. Διότι πάντα 4-5 ευρώ πληρώνω παραπάνω από ό,τι βλέπω. Δηλαδή καταλαβαίνεις το φέρνω τα ίδια πράγματα και πληρώνω και 4-5 ευρώ. Και τι θα γίνει αυτό, κύριε Πρωθυπουργέ? Πώς θα το καλύψουμε εγώ ως συνταξιούχος και ο εργαζόμενος? Απλή κίνηση, κύριε Πρωθυπουργέ. Λοιπόν, αύξηση στο ημερομίσθιο και στο μισθό, κύριε Πρωθυπουργέ. Παραδείγματος χάρη, εγώ λέω στο ημερομίσθιο, στο μεροκάματο να αυξήσετε 10 ευρώ. 10 ευρώ την ημέρα, ναι. Στο μεροκάματο, 10 ευρώ. Άρα με το μήνα θα έρχεται 250 ευρώ. Και στο ίδιο και στους υπαλλήλους, και στους συνταξιούχους το ίδιο. Έτσι, δηλαδή στους υπαλλήλους θα βάλετε 2,5 κατοστάρικα και στους συνταξιούχους πάλι 2,5 κατοστάρικα που πληρώνονται με το μήνα. έτσι να καλύψουν την ακρίβεια κάπως.
0: Ναι.
1: Έτσι. Και να κοιτάξετε εκεί πέρα τα προϊόντα. Να κάνετε και κάτι το κουμάντο. Να κάνετε κουμάντο στις πηγές, κύριε Πρωθυπουργέ. Η βενζίνα, λέει, ξέρω εγώ, έχει βάλει με τα πρατήρια και το ένα και το άλλο. Τα πρατήρια αγοράζουν, κύριε. Όπως αγοράζουν,
0: βάζουν το... Στο δηληστήριο μόνο μπορεί να.
1: Τα
0: έχουν πει οι πρατηριούχοι άπειρες φορές. Τα έχουν πει.
1: Άπειρες. Στο δηληστήριο, κύριε Πρωθυπουργέ, είναι το κλειδί.
0: Ναι, αν είναι να επιβάλλει μέτρα, θα τα επιβάλλει στην Αντλία. Για να μειώσει την τιμή.
1: Ακριβά αγοράζουν, ακριβά πουλάνε οι άνθρωποι. Και πουλάνε και λιγότερο, δηλαδή, μην νομίζεις, γιατί ο κόσμος, εγώ το βλέπω.
0: Καλά, βγάζουν, όχι δεν βγάζουν, ναι.
1: Κάτσε, δεν είπαμε, άμα ήταν, θα τα είχαν κλείσει. Μην τρελαθούμε κιόλα.
0: Ναι, αυτό λέω.
1: Ένας επιχειρηματίας, άμα δεν παίρνει.
0: Δεν είναι και στο αυτό λέω, δεν πάνε και στο κόστος.
1: Κλείνει και ησυχάζει, δεν τρέχει. Λοιπόν, αυτά να τα αφήσουν κατά μέρος, έτσι. Λοιπόν, δεν τους πιστεύουμε και εντάξει. Αλλά θέλω να σου πω, τα αυτοκίνητα, όπως καταλαβαίνεις, μέχρι τα χρησιμοποιούν οι άνθρωποι, μέχρι που πηγαίνουν στη δουλειά τους και το βράδυ και το απογεύμα μετά 6-7 η ώρα, 8 πόσο είναι, κλείνει, σταματάει, άδειοι είναι οι δρόμοι. Δεν υπάρχουν αυτοκίνητα στον δρόμο.
0: Καλά,
1: εδώ στην Ιλία, εδώ παίζεις ποδόσφαιρο. Μπορεί να παίξεις από κάτω από το ποτάμι, ξέρω εγώ, από πάνω μέχρι πέρα. Ποδόσφαιρο κανονικό. Λοιπόν. Αυτό σας είπε και η Πρωθυπουργία για να μην τσαντίζεστε, κατάλαβες, και να γλυκαθεί και λιγάκι ο Κοσμάκης. Και τώρα με αυτό εδώ πέρα της χειρίας, αυτό εδώ πέρα, τι σχέδια είναι αυτά πάλι, κύριε. Τι σχέδια είναι αυτά. Δηλαδή, και λέει, τα έκανε ο Κατρούγκαλος. Ωραία, το έκανε ο Κατρούγκαλος. Εντάξει, μην ξεχνάμε, ο Κατρούγκαλος ήταν ΣΥΡΙΖΑ, παιδιά.

0: Βάριος Πάγος.
1: Όχι ο Βάριος Πάγος, ο εδώ μωρέ, που είναι στο Πανεπιστήμιο μωρέ, Πανεπιστήμιο, το ξεχνάω. Τέλος πάντων, επικρατείας μωρέ.
0: Α, το επικρατείας, ναι.
1: Ναι, που είναι επικρατείας, που είπε ότι στις χείρες, ότι να κοπεί το, η σύνταξη.
0: Εντάξει, είπε όμως το, το Συμβούλιο της Επικρατείας, είπε όμως η, η Κεραμέζο δεν πρόκειται, και θα νομοθετήσουμε λίγο.
1: Αλλά μην το νομοθετήσετε, γιατί το επικρατείας δεν κάνει νόμους, εσείς εφαρμόζετε τον νόμο. Ναι, βεβαίως. Να μην το επιτρέψετε το πράγμα. Είναι κάτι τέτοιο. Είναι κάτι τέτοιο. Ντροπή. Δηλαδή,
0: δεν λέτε καλά που είχε εκλογές και το, και το αποφασίσαμε.
1: Ο κάθε άνθρωπος πλέρωσε ασφάλιστα και στο τέλος θα τον κόψει. Θα τον αφήσει τη χείρα ή το χείρο, θα τον αφήσει την πείνα να πούμε.
0: Μάλιστα. Τι πράγματα. Ευχαριστώ κύριε Κώστα.
1: Έλα εδώ να πω και κάτι άλλο.
0: Άντε πείτε και κάτι άλλο για να πάω και στον κύριο Τάσο.
1: Την Κυριακή είχε μεγάλη πορεία ειρήνης.
0: Ναι.
1: Έτσι, δεν είδα τίποτα ρε παιδιά εδώ πέρα τα μέσα μαζικής ενημέρωσης.
0: Δεν ξέρω, εμείς το είπαμε πάντως.
1: Το είπανε, ναι, το πρόσεξα. Ναι. Και άλλοι, ούτε φωτογραφίες ούτε τίποτα.
0: Α, δεν ξέρω, δεν έχω δει.
1: Ήταν μεγαλειώδη συγκέντρωση και μεγαλειώδη συγκέντρωση στο Σύνταγμα με τραγούδια, καταπληκτική συγκέντρωση. Δηλαδή θέλω να πω, κύριοι, ασχολούμαστε ποτέ στον πόλεμο. Ποτέ πόλεμος. Αυτό είναι το πρέπει να το έχουμε στο μυαλό μας.
0: Ναι.
1: Γιατί θέλει να μας περάσει οι Αμερικάνες και όλη την κουλτούρα του πολέμου. Όχι κύριε, δεν σας κάνουμε το χατήρι. Οι Έλληνες είμαστε ειρηνόφιλοι. Από τη γέννησή μας κύριε. Θέλουμε να περνάμε όμορφα, καλά, ωραία, να κρατάμε τη ζωή μας. Και με την ειρήνη, αγαπάμε την ειρήνη.
0: Και τώρα περνάμε... Γλεντάμε φοβερά.
1: Ναι,
0: μέσα στο γλέντι μας.
1: Ναι. Κοίταξε να δεις. Βάζουμε και ένα pick-up και χορεύουμε. Και ένα
0: α, καλά, εντάξει, ναι.
1: Τι να κάνουμε, πίνουμε λίγο το κρασάκι μας. Είμαστε λίγο αλλιώτικους, είμαστε μερακλείδες. Τι να το κάνουμε. Τι να κάνουμε, φτωχοί, αλλά εντάξει ρε πιλέ. Δεν το βάζουμε το κεφάλι ψηλά.
0: Καλό βράδυ κύριε Κώστα.
1: Λοιπόν,
0: γεια σας.
1: Είμαστε υπέρ της ειρήνης. Όχι στον πόλεμο. Αυτή είναι η ιδεολογία μας.
0: Να μπορούσαμε και να το επηρεάσουμε. Γεια σας, γεια σας.
1: Γεια σου, μωρέ.
0: Κύριε Τάσο, από τη Βαρύμπομπη, ελάτε.
2: Καλησπέρα, Μάνελ.
0: Γεια σας, κύριε Τάσο.
2: Χρόνια πολλά στον κύριο Κώστα που μιλάγατε προηγουμένως.
0: Δεν του είπα χρόνια πολλά του ανθρώπου. Δεν του είπα χρόνια πολλά, έχετε δίκιο.
2: Χρόνια πολλά σε όλους τους εορτάζοντες.
0: Βέβαια, βέβαια.
2: Για την κυρία, προηγουμένως από τον κύριο που μιλάγατε, κάτι που είπες ότι και στο δημοτικό θέλουν φροντιστήριο.
0: Όχι, δεν είπα ότι θέλουν. Είπα ότι είχε διεφήμιση. Προλάβετε, λέει, εγγραφές για τις τάξεις δημοτικού για φροντιστήριο. Α. Και έχουμε 20 Μαΐου. Τι να προλάβουμε, παιδιά. Το λοιπόν, ακόμα δεν έχει μπει το καλοκαίρι.
2: Συγγνώμη, άλλο θέλω να πω.
0: Ναι.
2: Συγγνώμη, άλλο θέλω να πω. Επειδή εγώ είμαι μοντέλο 94, ο μεγάλος μου αδερφός 68.
0: Ίδια μοντέλα είμαστε, εντάξει, περίπου.
2: Μοντέλα.
0: Ναι, μοντέλα, ναι.
2: Να, το λέω χιουμοριστικά.
0: Ναι, το κατάλαβα και εγώ, γιατί εγώ τι λέω.
2: Λοιπόν, ο πατέρας μου μας είχε πάρει ένα σωρό κυκλοπαίδες. Ήλιο, δομή, παιδεία, ανθολόγια από όλα τα κόμματα και τόμους πώς θα εισαχθείς με άριστα στο γυμνάσιο. Δεν ξέρω αν το θυμάσαι.
0: Αμέ.
2: Μπράβο. Παρένθεση ήταν αυτό.
0: Καλά, το βέβαια το ότι ο τίτλος λέει αυτό δεν σημαίνει ότι...
2: Υπήρχε.
0: Τι?
2: Υπήρχε το πώς θα εισαχθείς με άριστα.
0: Υπήρχε, ναι.
2: Και να περάσουν.
0: Ναι, ναι.
2: Άσχετο αν εμείς δεν το περάσουμε. Με 74 δεν το προλάβα.
0: Υπήρχε. Πώς δεν υπήρχε.
2: Έτσι. Εγώ ας πούμε δεν προλάβα για την ποδιά.
0: Εγώ την πρόλαβα. Οριακά.
2: Πήγα στο... Πήγε η νεοελληνική, δηλαδή φύγαν οι περισπομένες εργασίες, οι υψηλές και τέτοια, αλλά τα γράφαμε.
0: Ναι. Μάλιστα.
2: Που έτρεχε το χέρι. Τέλος πάντων. Λοιπόν, δεν θέλω να μιλήσω για ναρκωτικά που μου λέγατε πριν, γιατί ο καθένας έχει τη δικιά του ιστορία, έχει δει πολλά πράγματα ο καθένας στη ζωή του και το τι βλέπει ο καθένας. Το αφήνουμε και αυτό λίγο στην άκρη.
0: Ναι.

0: για στρατιωτικά, πάλι να τα αφήσω στην άκρη, γιατί εγώ είμαι 25 εσώ. Ο καθένας τι έχει δει, πολλά έχει δει και το τι έχει περάσει. Αν έχει περάσει ζωή και ζωάρα, αν έχει φάει φούτσα.
1: Ναι.
0: Καταλαβαίνεις τι εννοώ. Δηλαδή. Α, αυτό που ήθελα να από χθες, που ήθελα να το μιλήσουμε. Όταν ήμουν στην Πάτρα στην εκπαίδευση, όχι στο κέντρο εκπαίδευσης, με την εκπαίδευση,
1: ναι, ναι,
0: για να φύγω να πάω μονάδα. Και αυτό το είναι αναφορά λόγω των ποντίων.
1: Ναι.
0: Γνώρισα 3 πόντιους εκεί πέρα. Ο ένας ήθελε να αυτοκτονήσει. Και ήμουνα στην Πάτρα. Και τον είχαν βάλει κάποιοι άλλοι στην πρίζα να αυτοκτονήσει.
1: Ναι.
0: Γιατί λέει είναι 19, έχουν αυτοκτονήσει. Εάν γίνει και 20.
1: Κλείνει το στρατόπεδο. Σφραγίζει, ναι.
0: Και τον είχαν βάλει στην πρίζα. Αλλά ήταν καθαρό έμος πόντιος. Αλλά ήταν και ζουνιάρης.
1: Ναι.
0: Έλα που δεν μου πήγαινε εμένα. Ρε, έλα εδώ, του λέω, μην κάνεις καμιά χαζομάρα. Για να μην το πω αλλιώς, όπως το έλεγα.
1: Ναι.
0: Και πήγε Σκοπιά.
1: Ναι.
0: Και λέω, έχει γούστο να γίνει καμιά στραβωμάρα. Και πηγαίνω από πίσω, Σκοπιά, για να τον προσέχω.
1: Ναι.
0: Και πήγαινε κάποιοι άλλοι και του πετάγανε χαλικάκια.
1: Ναι, είναι αυτοί γνωστοί σε πολλές Σκοπιές. Ναι.
0: Χαζομάρα.
1: Τους πετράκιδες τους είχαμε.
0: Πάσε, μην το πω διαχωριστικά. Καταλαβαίνεις τι εννοώ.
1: Ναι, ναι.
0: Και όσοι μας ακούνε από αντιπληθυσμό, καταλαβαίνουν τι εννοώ.
1: Mm.
0: Και του κάνω και του σφυρίζω και του λέω, εσύ, έλα ρε, μου λέει, εσύ είσαι. Και νόμιζε, τώρα μου λέει, πλώτο και τώρα. Του λέω, μην κάνεις καμιά χαζομάρα. Τώρα θα δεις, κατεβαίνει κάτω από τη Σκοπιά και μα παίρνει, γεμίζει το κράνος με πέτρες, σκοτωμένες.
1: Ναι.
0: Τώρα μου και θα δεις τι έχει να γίνει και θα τους πετάει μετά πέτρες. Δηλαδή κάποια πράγματα πρέπει να τα δούμε και λίγο χαβαλέ.
1: Εντάξει, δεν είναι πάντα εύκολο. Πού
0: λοιπόν,
1: πήγε.
0: Πάει αυτό στην άκρη που θέλω να πω.
1: Ναι.
0: Τα βάζω ήδη, τα βάζω σε επικεφαλίδες.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Λοιπόν, από το 88 έχω ένσημα ως μηχανικός αυτοκινήτων. Έχω περίπου 32-33 χρόνια μηχανικός αυτοκινήτων.
1: Μάλιστα.
0: Από 89-90 δούλευα παράλληλα και delivery.
1: Ναι.
0: Δηλαδή όταν πρωτοξεκίνησε ο σπεσιαλίστας και μετά να ξεαπλώνεται, το θυμάσαι σπεσιαλίστας. Λοιπόν, και μετά να ξεαπλώνεται. Και εγώ κάπου εκεί και εγώ ξεκίνησα.
1: Ναι.
0: Όταν απόκτησα και το πρώτο μηχανάκι, άλλος καβγάς από εκεί με τους γονείς. Τέλος πάντων. Τα πόσα έχουν δει τα μάτια μου. Και τώρα αυτή τη στιγμή δουλεύω βολτάς.
1: Ναι,
0: Βολτ.
1: Ναι.
0: Δεν είμαστε όλοι παλιόπαιδα.
1: Εννοείται.
0: Λοιπόν, ας ψάξει το κράτος να βρει τους στολάρχες. Ποιοι είναι αυτοί που δίνουν τους στολάρχες, δηλαδή εσύ είσαι ο κύριος Μανώλης και λες ναι εντάξει, εγώ έχω μια Volt και έχω από πίσω μου 20 νοικιαζόμενους οδηγούς.
1: Ναι.
0: Αυτοί οι νοικιαζόμενοι οδηγοί, τι είναι? Έχουνε δίπλωμα, έχουνε χαρτιά?
1: Ναι.
0: Είναι νόμιμοι? Είτε η Volt, είτε η Food, είτε Box, είτε οποιαδήποτε τάδε αυτές τις εταιρείες.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Έτσι. Εγώ είμαι νόμιμος, καθόλου νόμιμος. Και το ΦΠΑ μου το πληρώνω και το ΤΕΒΕ μου και το κλέβε μου και, και την προκαταβολή φόρου. Ό,τι πληρώνει ο κάθε επιχειρηματίας.
1: Μάλιστα.
0: Και εμένα μου βγαίνει, τέλος πάντων, μου βγαίνει ψυχή.
1: Ναι.
0: Να δουλεύω πόσες ώρες με τον κάθε αδαή και με την κάθε αδαΐζουσα που δεν ξέρουν να οδηγάνε και που παίρνουν τα διπλώματα. Ποιος τους δίνει τα διπλώματα? Και άλλο πόσο, ποιος τους τα ανανεώνει?
1: Μάλιστα.
0: Γιατί είναι σαν να έχουν πάθει νευροκαβαλίκεμα και δεν γυρνάνε το κεφάλι. Λες και έχουν πάθει ψήξη, νευροκαβαλίκεμα. Άμα δεν τους κορνάρεις, δεν γυρνάνε. Τι κορνάρεις ρε? Πήγες να με πατήσεις? Επειδή εμείς είμαστε ένα μηχανάκι πάνω σε δύο ρόδες. Έλα άμα τον έχω αμπάριζα, τον έχω για πλάκα. Σιγά τι να μου πει τώρα αυτός.
1: Ναι.
0: Παιδιά, και εμείς με ροκάμα το βγάζουμε.
1: Σωστό.
0: Έτσι. Δεν είμαστε... Ότι και άπορος να ήμουνα και άστεγος να ήμουνα, θα με πρόσεχες.
1: Εννοείται.
0: Αν είσαι άνθρωπος και εσύ όμως.
1: Σωστό, σωστό, σωστό.
0: Λοιπόν, εάν δεν έχεις μάθει να σέβεσαι τον εαυτό σου, δεν μπορείς να σέβεσαι και τους άλλους. Εάν δεν έχεις μάθει να αγαπάς τον εαυτό σου, όχι σε ναρκισισμό.
1: Όχι, όχι, ναι, να αγαπάς τον εαυτό σου, καλά το λέτε.
0: Σε λογικά πλαίσια, όχι, ναι, σε ναρκισισμό, ναι. Δεν μπορείς να αγαπήσεις. Θα είσαι σε μια μόνιμη έπαρση, θα είσαι, πώς να το πω, να είσαι Γεωργιάδης μόνιμα. Τέλος πάντων.
1: Μάλιστα. Ευχαριστώ κύριε Τασό.
0: Αυτά είναι επικεφαλίδες. Ναι. Τώρα από εκεί και πέρα είναι τροφή για σκέψεις και θα τα συζητήσουμε. Μάλλον θα ακούσω και από άλλους ακροατές, γιατί έχεις πολύ καλή παρέα.
1: Όντως.
0: Πολύ καλό κόσμο. Και με αντίθετες βέβαια απόψεις.
1: Καλά, προφανώς.
0: Είναι καταπληκτική.
1: Άμα συμφωνούσαμε, δεν θα είχατε. Θα ήταν και κουραστικό, βαρετό πολύ θα ήταν.
0: Δεν θα είχε νόημα.
1: Ναι.
0: Δεν θα είχε νόημα.
1: Εδώ είμαστε για να ανταλλάσσουμε απόψεις.
0: Ναι, ναι.
1: Να ακούγονται όλες οι...
0: Έτσι για να...
1: Όλες οι φωνές.
0: Να μου δώσουν και εμένα τροφή. Εάν εγώ λέω καμιά χαζομάρα, σαφώς θα τα λέω και εγώ χαζομάρες, το τηλέφωνο μου άμα θέλετε σας το έχω και σας το δίνω, όπως σας έχω δώσει και το email μου και τα πάντα. Και όποιος θέλει, να μου πει, έλα εδώ ρε αδερφέ, είπες αυτό και αυτό. Για έλα να το συζητήσουμε μεταξύ μας.
1: Ναι.
0: Και να κάτσουμε να το συζητήσουμε.
1: Μάλιστα.
0: Να πιούμε καφεδάκι. Να κάτσουμε να το μαγειρέψω, να φάμε. Και σε ένα δείπνο, σε ένα φαγητό, να κάτσουμε να το μιλήσουμε, να το συζητήσουμε όμορφα και ωραία. Στρωτά. Όχι με φάσκελα.
1: Ναι.
0: Άντε ρε, γου, γιούχου ρε, αού.
1: Α, καλά, έτσι δεν βγαίνει τίποτα.
0: Είναι χαζομάρα.
1: Είναι.
0: Που μου πηγαίνουν όλοι με 200. Θες να σε βάλω σε ανοιχτή ακρόαση σε λίγο, τώρα εδώ πέρα που θα...
1: Τώρα κλείνουμε σε μισό λεπτό.
0: Το ξέρω. Να το, κατεβαίνει. Με 200 τόσα κατεβαίνει, έρχεται προς Αθήνα από Αθηνική.
1: Δεν κάνουμε δουλειά έτσι.
0: Και θέλουν να βάλουν και διόδια εδώ πέρα πάνω, στη γέφυρα της Αλυμπόπης.
1: Ναι.
0: Έχει ψηφιστεί ήδη. Και αυτό δεν το έχουν πειράσει. Το έχουν περάσει από κάτω, υπόγεια.
1: Μάλιστα.
0: Στα ψηλά γράμματα, δεν το έχουν πει αυτό. Δεν το συζητάνε.
1: Ναι.
0: Εδώ κάνουν έργα ήδη. Κουτσουκού κάνουν έργα.
1: Ευχαριστώ κύριε Τάσο, καλό βράδυ.
0: Να είστε καλά, καλό
1: γεια
0: βράδυ.
1: Σας, γεια σας, γεια σας, γεια σας.
0: Και πάλι χρόνια πολλά σε όλο τον κόσμο.
1: Σε όλους τους εορτάζοντες και τις εορτάζοντες. Τις εορτάζοντες και τους εορτάζοντες, σωστό.
0: Να είστε καλά.
1: Γεια σας, είμαστε... Εγώ. Είμαστε λέει ειρηνικός λαός οι Έλληνες. Περίεργο, γιατί μου φαίνεται ότι είτε έτσι είτε αλλιώς η χώρα μας έχει εμπλακεί σε πολεμικές ενέργειες συνεχόμενες σχεδόν από αρχαιότητας. Η τελευταία φορά είναι στην εισβολή στη Γαζά. Εντάξει, εκεί όμως ήταν για αμυντικούς λόγους. Αν δεν απατώμε αυτό το κενό, είναι η μεγαλύτερη περίοδος που δεν έχουμε εμπλακεί σε κάποια πολεμική. Αλλά Ιωσήφ, άστο. Εγώ ευχαριστώ, Τόρπη. Κύριε Κώστα, η εκχώρηση λέει για τα 40 χρόνια από το ΤΑΙΠΕΔ των 14 αεροδρομίων, όπως και το Αστέρα Βουλιαγμένη, ήταν υποχρέωση από το δεύτερο μνημόνιο των Σαμαροβενιζέλων. Μου έχει στείλει εδώ και το link. Δεν προλαβαίνω. Ναι, εντάξει, Γιάννη, 1.000 ευρώ παίρνω, 1.000 χρωστάω, σε 5 χρόνια θα παίρνω 2.000 θα χρωστάω 1.100. Μη σε 5 χρόνια παίρνω 1.200 και χρωστάω 2.000, δεν ξέρω. Άσε τώρα. Δεν είναι όπως το ακριβώς έτσι. Άσε, εγώ να είμαι οικονομικά αναλφάβητος. Αντώνης Μορτάκης, στη ρύθμιση των ήχων. Μόνο αυτό λέω γιατί τους υπόλοιπους τους έχουμε πει. Κωνσταντίνου και Ελένη, σήμερα μεγάλη γιορτή. Χρόνια πολλά σε όλες και όλους και στην Ελένη μας, την κυρία Ελένη τη δική μας. Εδώ την κυρία Λένα. Απόψε στις 9 μετά τον Νίκο Μπογιόπουλο.
2: Real FM. Πολιτικές εξελίξεις.
3: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
4: Κοινωνία.
2: Οικονομία.
5: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
4: Διεθνείς ειδήσεις.
2: Αθλητικά.
4: Πολιτισμός.
6: Ηθοποιός σημαίνει φως.
2: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
7: Η Μίρκα Παπακωνσταντίνου στο Ενώπιος Ενωπίο. Η μεγάλη κυρία της υποκριτικής αφηγείται τη σπουδαία διαδρομή της. Οι ρόλοι που άφησαν ιστορία στο θέατρο, στον κινηματογράφο και την τηλεόραση και οι συνεργασίες που τη σημάδεψαν. Οι αναμνήσεις από τους κορυφαίους σταθμούς της προσωπικής της ζωής. Ο έρωτας και τα λάθη. Η Μίρκα Παπακωνσταντίνου ανοίγει την καρδιά της στον Νίκο Χατζηνικολάου στο Ενώπιος Ενωπίο. Αυτή την Πέμπτη, 1/4 πριν από τα μεσάνυχτα, στον Αντένα.
8: Αυτή την Κυριακή, 3 περιοδικά με τη Real News. In Style, η Σταματίνα Τσιμτσιλή, η Λίβ Ούλμαν και η Αϊνόλα Τερζοπούλου σε ένα απολαυστικό τεύχος γεμάτο καλοκαιρινή μόδα και ομορφιά. Μαζί, Drive, ταξιδέψαμε στην Κίνα για να γνωρίσουμε τα ολοκένουργια SUV μιας νέας ανερχόμενης εταιρείας. Ακόμη, με ζώνη δεκορασιών, καλοκαιρινές ιδέες διακόσμησης και design. Και, παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.

Καλημέρα, καλημέρα σε όλες και σε όλους. Με υγεία για σας και για τις οικογένειές σας. Έχουμε καμία οσμή πουθενά, μυρίζει τίποτα. Έκαψε το φαγητό η γειτόνισσα. Ακόμη δεν ξέρουμε τι ήταν αυτό. Το μόνο που έχει μέχρι στιγμής προκύψει είναι ότι δεν υπήρξε διαρροή φυσικού αερίου. Είναι ένα πρώτο συμπέρασμα. Αλλά το βασικό είναι να μάθουμε τι ακριβώς συνέβη. Από πού ήρθε αυτή η περίεργη οσμή που αναστάτωσε ιδιαίτερα τα νότια προάστια της Αθήνας για πολλές πολλές ώρες. Και έγινε πρώτο θέμα χθες και στα δελτία ειδήσεων και στις εφημερίδες και στα sites. Η βασική υπόθεση, το βασικό σενάριο είναι αυτό που είπε ο καθηγητής Σαριγιάννης χθες στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Αντένα, ότι πιθανά κάποιο τάγκερ, κάποιο δεξαμενόπλιο έκανε καθαρισμό, έκανε φασίνα, λάτρα και βρώμισε όλη η Αθήνα. Μακάρι να είναι αυτό, είναι η πιο light εκδοχή. Ελπίζω ότι μέσα στη μέρα θα έχουμε απαντήσεις.

Τώρα κατά τα άλλα, η σχέση μας με την Τουρκία είναι χωρίς αμφιβολία ένα από τα πιο σημαντικά θέματα της πολιτικής ατζέντας, οι τουρκικές προκλήσεις και ο τρόπος με τον οποίο εμείς τις αντιμετωπίζουμε. Θέλω στο σημείο αυτό να παρακαλέσω ιδιαίτερα τους στρατηγούς του X, του Twitter, τους στρατηγούς του Facebook, τους στρατηγούς του Instagram να χαλαρώσουν λίγο. Γενικώς, με το πληκτρολόγιο, ας είμαστε λίγο πιο προσεκτικοί. Ας μαζέψουμε λίγο τους ατμούς μας, ας χαμηλώσουμε τους τόνους. Είδαμε και γιατρούς του πληκτρολογίου την περίοδο του κορονοϊού. Τώρα έχουμε αυτές τις μέρες στρατηγούς, ναυάρχους και πτεράρχους, οι οποίοι έχουν πλήρη άποψη για το πώς πρέπει να διαταχθούν οι ένοπλες δυνάμεις της χώρας, για το αν πρέπει να φύγει ένα σύστημα από κάπου και να πάει κάπου αλλού ή πρέπει να μείνει εκεί. Αναρωτιέμαι με ποιες γνώσεις, με ποια στοιχεία καταλήγουν σε αυτά τα συμπεράσματα και διακινούν θεωρίες, μερικές μάλιστα από αυτές τις διακινούν και επαγγελματίες δημοσιογράφοι. Μου κάνει τεράστια εντύπωση, παριστάνοντας τους αρχηγούς των ενόπλων δυνάμεων. Με ποια στοιχεία γνωρίζουν, έχουν μπροστά τους τη διάταξη των αρμάτων μάχης, των πλοίων, των αεροσκαφών? Τρελά πράγματα. Μόνο στην Ελλάδα τα βλέπει κανείς αυτά. Και αυτή η άνεση με την οποία σπέβδουμε να χαρακτηρίσουμε ένα στον άλλο προδότη, επειδή μετακίνησε για παράδειγμα δύο αεροπλάνα από ένα σημείο για να σταθμεύσουν σε κάποιο άλλο σημείο, ή επειδή έκρινε ότι αυτή την περίοδο υπάρχει ύφεση στον πόλεμο στη Μέση Ανατολή και δεν χρειάζεται να διατηρεί στην Κάρπαθο τους πυράβλους Patriot, αλλά τους χρειάζεται κάπου αλλού εν ώψη του κλίματος που υπάρχει στο Αιγαίο, εσύ, ο παπάρας του πληκτρολογίου, ο στρατηγός παπάρας, ο πτέραρχος Παπαρίδης, πώς αποφασίζεις ότι είναι προδότης ο υπουργός άμυνας, ο αρχηγός των ενόπλων δυνάμεων, ο αρχηγός της αεροπορίας, του στρατού, του ναυτικού, που κάνει μια αλλαγή στη διάταξη των ενόπλων δυνάμεων? Πώς το αποφασίζεις, βρε παπάρα? Βγαίνω από τα ρούχα μου. Κυριολεκτικά βγαίνω από τα ρούχα μου. Κάποια στιγμή πρέπει να σοβαρευτούμε στο δημόσιο διάλογο. Κάποια στιγμή πρέπει στοιχειωδώς να σοβαρευτούμε. Προσέξτε δε, ορισμένοι από αυτούς τους στρατηγούς του πληκτρολογίου πριν από μερικές εβδομάδες έλεγαν για παράδειγμα ότι ο Δένδιας είναι ο αρχιπατριώτης και βγαίνει από τα δεξιά πατριωτικά στο Μητσοτάκι. Τώρα χθες τι έγινε? Μπήκαν και οι δύο μαζί στον ίδιο σάκο? Δεν είναι πατριώτες? Και βέβαια γελίες θεωρίες που διατυπώνονται δυστυχώς εδώ και πολύ καιρό, ότι μπορεί πρωθυπουργός και υπουργός άμυνας για παράδειγμα να έχουν διαφορετική γραμμή στα θέματα της εθνικής ασφάλειας ή στα θέματα της εξωτερικής πολιτικής. Διαφορετική γραμμή μπορεί να έχουν στα κοινωνικά, μπορεί να έχουν σε οτιδήποτε συνδέεται με ιδεολογικοπολιτικά θέματα, και αλίμονο σε μια παράταξη μεγάλη όπως είναι η Νέα Δημοκρατία, αλίμονο αν δεν υπάρχουν πολλές και διαφορετικές απόψεις για πολλά και διαφορετικά θέματα. Αλλά πιστεύει κανείς ειλικρινά ότι όταν συνέρχεται το ΚΙΣΕΑ δεν αποφασίζουν όλοι μαζί για το πώς θα διαταχθούν οι ένοπλες δυνάμεις, για το τι κινήσεις πρέπει να γίνουν στο πεδίο για παράδειγμα, για το πώς θα διασφαλιστεί η άμυνα της χώρας σε περιόδους που κάποιοι γείτονες είναι προκλητικοί? Και τα ξέρει ο στρατηγός παπάρας
που κάθεται με το πληκτρολόγιο στον καναπέ του. Τώρα σωστά μου γράφει ο Τάσος. Νίκο, πιστεύεις πραγματικά ότι μπορεί να σοβαρευτούμε και ιδιαίτερα σε προεκλογική περίοδο και με προεκλογικό κλίμα? Ένα δίκιο το έχεις.

Καλημέρα και στο Γιάννη που μου στέλνει μήνυμα για την οσμή στα Νότια. Μου λέει, η ταπεινή μου γνώμη Νίκο είναι ότι η οσμή ήταν πολύ έντονη στο ρέμα του Ηλισσού ποταμού όπου γίνονταν αντιπλημμυρικές εργασίες. Ίσως κάνω λάθος, η οσμή όμως εκεί ήταν εντονότατη. Γιάννη μου, κυκλοφορούν τόσα σενάρια από χθες. Δηλαδή αν κάνεις μια βόλτα στο παλαιό Φάληρο και στην παλιά μου γειτονιά στη Νέα Σμύρνη, το τι ακούς από σενάριο δεν έχει περιγραφή. Οπότε ας περιμένουμε, νομίζω ότι μέσα στη μέρα θα ξεκαθαρίσει πλήρως το σκηνικό.

αφιερωμένο στους στρατηγούς του πληκτρολογίου. Λοιπόν, ένα πολύ ενδιαφέρον ρεπορτάζ έχει σήμερα η εφημερίδα Τα Νέα γι' αυτό το θαλάσσιο ντρόουν που βρέθηκε στη Λευκάδα. Σχετικά με το πώς βρέθηκε και το από πού ήρθε και σχετικά με το τεχνικό πρόβλημα που παρουσίασε. Έχει ένα εξαιρετικό ρεπορτάζ η εφημερίδα Τα Νέα. Το υπογράφει ο συνάδελφος ο κύριος Μαρίνος Γκασιάμης. Και σύμφωνα με αυτό, το drone, δεν θα σας πω πολλές λεπτομέρειες για να το διαβάσετε στην εφημερίδα, πάντως το drone έφτασε, το θαλάσσιο drone έφτασε στα ελληνικά χωρικά ύδατα από θαλάσσια περιοχή νότια της Ιταλίας και σχετικά κοντά στη Σικελία. Εκεί είχε βρεθεί είτε μεταφερόμενο με κάποιο μητρικό σκάφος, είτε από βάση στη Λιβύη, την οποία χρησιμοποιούν με την ανοχή της Τουρκίας οι ουκρανικές ειδικές δυνάμεις στο πλαίσιο της συνεργασίας των δύο χωρών. Φαίνεται ότι ο φάκελος με τα πλήρη στοιχεία για την υπόθεση έχει φτάσει στο γραφείο του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Εξωτερικών και ελπίζω τις επόμενες μέρες να δούμε αυστηρό διάβημα της Αθήνας προς το Κίεβο, διότι μέχρι τώρα δεν έχετε κάνει τίποτε. Κάνετε ερωτησούλες. Όπου συναντήσετε Ουκρανό, κάνετε ευγενικές ερωτησούλες. Λοιπόν, είναι μια χώρα την οποία έχουμε στηρίξει και οικονομικά και στρατιωτικά και καλά κάναμε στη διάρκεια του πολέμου της με τη Ρωσία. Όμως δεν μπορεί μια χώρα που έχει ευεργετηθεί από την Ελλάδα με τέτοια επιπολαιότητα, τέτοια ανευθυνότητα, για να μην πω εγκληματική ανευθυνότητα, να επιχειρεί κατ' ουσίαν να εμπλέξει την Ελλάδα σε μια πολεμική αναμέτρηση. Πέραν των κινδύνων που προέκυψαν από την συγκεκριμένη ενέργεια, τα έχουμε ξαναπεί, να μην τα επαναλαμβάνω, γινόμαστε γραφικοί, τι θα είχε συμβεί αν είχε χτυπήσει ένα εμπορικό πλοίο ή ένα πλοίο της γραμμής ή ένα κρουαζιερόπλοιο ή ένα κότερο από αυτά που τέτοια περίοδο αρχίζουν και έρχονται στα Επτάνησα. Περιμένουμε όλοι να δούμε την αντίδραση της ελληνικής κυβέρνησης τώρα που ολοκληρώνονται τα σχετικά πορίσματα. Τώρα μεγάλη συζήτηση έχει ανοίξει για την τροπολογία του κυρίου Φλωρίδη, του Υπουργού Δικαιοσύνης, με την οποία θεσπίζεται fast track διαδικασία, να το πω έτσι, για την ποινική μεταχείριση βουλευτών και υπουργών, πολιτικών. Έχει μία βάση, έχει μία λογική αυτή η ποινική μεταχείριση να είναι γρήγορη, να μην λιμνάζει δηλαδή στα πολιτικά ύδατα μια κατηγορία χωρίς να έχει διερευνηθεί από τη δικαιοσύνη. Σκεφτείτε για παράδειγμα, εδώ έχουμε πάνω από 30-40 άρσεις ασυλιών το τελευταίο διάστημα, να πάνε όλοι αυτοί οι βουλευτές στις εκλογές με τις κατηγορίες να μην έχουν διερευνηθεί, να μην γνωρίζουν οι πολίτες αν είναι αθώοι ή ένοχοι για αυτά που κατηγορούνται. Δεν είναι καλό πράγμα αυτό. Πολιτικά πρέπει με σχετική ταχύτητα η δικαιοσύνη να κρίνει. Από την άλλη μεριά όμως πρέπει επίσης ο χρόνος που προβλέπεται να είναι επαρκής για να υπάρξει πλήρης διερεύνηση των υποθέσεων. Να μην γίνεται δηλαδή, για να το πω πεζοδρομιακά, ξεπέτα από τη δικαιοσύνη. Πρέπει να υπάρχει χρόνος για πλήρη δικαστική διερεύνηση. Αυτή η ισορροπία πρέπει να βρεθεί. Αυτή η ισορροπία είναι κρίσιμη.
Υπήρξαν αντιδράσεις από την Ευρωπαία Εισαγγελέα, την κυρία Κοβέση. Νομίζω ότι πρέπει να τις λάβει υπόψη της η κυβέρνηση και όπου χρειάζεται διόρθωση αυτή να γίνει. Όμως η βασική φιλοσοφία της επιτάχυνσης της δικαιοσύνης όταν μιλούμε για πολιτικά πρόσωπα είναι σωστή. Και δεν χρειάζεται πολλά, το καταλαβαίνει κανείς με την απλή λογική.

Καλημέρα, καλημέρα σε όλες και σε όλους. Με υγεία για σας και για τις οικογένειές σας. Τα ραδιοφωνάκια κλειδωμένα εδώ στον Real FM στους 97,8 για την Αθήνα και στο Ράδιο Θεσσαλονίκη στους 94,5 για την αγαπημένη μου πόλη. Νίκος Σαπρανίδης στη ρύθμιση του ήχου, Γιάννης Βασιλόπουλος στις μουσικές επιλογές, Ευανθία Τασοπούλου στη δημοσιογραφική υποστήριξη της εκπομπής. Εύη Βουγιουκλιώτη στην επικοινωνία με τους ακροατές. 211-200-8200 το τηλεφωνικό κέντρο του Real FM. Νίκος Χατζηνικολάου στο μικρόφωνο. Θα είμαστε μαζί μέχρι τις 12 το μεσημέρι και λίγο μετά τις 11 θα προσθεθεί στη ραδιοφωνική μας συντροφιά και ο Αντώνης Δελατόλας. Αγαπητέ Ίωνα, δεν διαβάζω ποτέ στις εκπομπές μου μηνύματα υπέρ μου, να το πω έτσι, ή υπέρ των απόψεών μου. Και αυτό το λέω και για αρκετούς ακόμη φίλους που έστειλαν τα πρωινά τους μηνύματα. Διαβάζω μόνο τα μηνύματα που έχουν κάποια αντίρρηση ευπρεπώς διατυπωμένη για να απαντήσω σε αυτήν. Και γενικά όταν ακούτε κάποιους να διαβάζουν ζήτω για τον εαυτό τους, να φυλάγεστε. Ακούστε αυτό που σας λέω, όταν ακούτε κάποιους να επιλέγουν από τα μηνύματα που στέλνετε αυτά που τους αποθεώνουν και να διαβάζουν αυτά, να φυλάγεστε, να φοράτε κράνος. Ο αυτοθαυμασμός καλό είναι να μην περισσεύει στα ραδιοφωνικά μικρόφωνα. Και όχι μόνο σε αυτά. Τρεις πολύ ενδιαφέρουσες συνεντεύξεις θα έχουμε σήμερα. Εκεί γύρω στις 11 παρατέταρτο ο γνωστός διεθνολόγος, ο κύριος Κωνσταντίνος Φίλης, ενώ μετά τις 11 Νάντια Γιαννακοπούλου, βουλευτής του ΠΑΣΟΚ, υπεύθυνη του τομέα μετανάστευσης και ασύλου, και στη συνέχεια Δημήτρης Κερίδης, κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος της Νέας Δημοκρατίας, καθηγητής διεθνών σχέσεων στο Πάντιο Πανεπιστήμιο, πρώην υπουργός. Πάμε έτσι μουσικά μέχρι τις διαφημίσεις και τους τίτλους των ειδήσεων. Αμέσως μετά θα είμαστε μαζί για να ξεφυλίσουμε γρήγορα τα πρωτοσέλιδα των σημερινών εφημερίδων.

Πάμε τώρα, φίλες και φίλοι, γρήγορα να σας δώσω μια εικόνα των πρωτοσέλιδων του σημερινού τύπου, αφού προηγουμένως υπενθυμίσω ότι την εκπομπή αυτή προσφέρει και σήμερα, όπως κάθε μέρα αυτή την ώρα, η Cosmote Telecom. Γίνεται να έχεις απίστευτα γρήγορο ίντερνετ στο σπίτι σου, στην πόλη, στο νησί, στο βουνό, στο χωριό ή με άλλα λόγια όπου μα όπου και αν βρίσκεσαι. Και όμως γίνεται. Γιατί η Cosmote Telecom φέρνει τώρα το Cosmote 5G Wi-Fi για να μπορείς να απολαμβάνεις ταχύτητες έως 300 Mbps και απεριόριστα λεπτά ομιλίας προς όλους σε κάθε γωνιά της Ελλάδας εύκολα και γρήγορα. Και το καλύτερο, η σύνδεση γίνεται χωρίς δορυφορικά πιάτα και έτσι δεν επηρεάζεται από τα καιρικά φαινόμενα. Cosmote 5G Wi-Fi. Απόλαυσε και εσύ γρήγορο ίντερνετ παντού με τη δύναμη και την αξιοπιστία του βραβευμένου ως το καλύτερο δίκτυο κινητής της χώρας βάσει μετρήσεων της Ookla και της Open Signal και μπες στη νέα εποχή συνδεσιμότητας. Μάθε περισσότερα στο cosmote.gr. Cosmote.gr. Και βέβαια μαζί μας, όπως πάντα, η Προτέρια. Οι επιχειρήσεις γνωρίζουν πολύ καλά τις ανάγκες των πελατών τους, γνωρίζουν τις προκλήσεις και έχουν έτοιμες λύσεις για αυτούς πριν ακόμη τις αναζητήσουν. Έτσι και η Προτέρια γνωρίζει καλά τι θέλει κάθε επιχείρηση, γι' αυτό προσφέρει προϊόντα ρεύματος και φυσικού αερίου στα μέτρα της, ενεργειακές λύσεις για κάθε ανάγκη της ίδιας αλλά και των πελατών της, κορυφαία εξυπηρέτηση με εξειδικευμένο προσωπικό έτοιμο να εξυπηρετήσει κάθε επιχειρηματία. Βρείτε αυτό που χρειάζεστε σε ένα από τα 85 καταστήματα Προτέρια σε όλη την Ελλάδα ή τηλεφωνικά στο 18311. 18311. Όπως τα λες είναι, Κώστα. Ο Χατζηχρήστος είχε μεγάλη επιτυχία ως πτέραρχος. Με καλώδια και τσακμάκια για παράσημα. Έχουμε αρκετούς πλέον. Πάμε γρήγορα. Θα σας δώσω μόνο το πρώτο θέμα από κάθε εφημερίδα. Η Καθημερινή, ως μία αγνώστου προελεύσεως. Τα σενάρια, οι μετρήσεις και η ανησυχία των κατοίκων στα νότια προάστια. Ο ριζοσπάστης, παγίδες θανάτου, η χώρη δουλειάς στο κυνήγι του κέρδους. Κάθε μέρα και ένα νέο έγκλημα της πολιτικής, κυβέρνησης και εργοδοσίας. Η Κόντρα, τρεις μονάδες πάνω από το Πασόκ, το νέο κόμμα του Τσίπρα. Δυναμική συνεχούς ανόδου, δείχνουν τα αποτελέσματα των κυλιόμενων δημοσκοπήσεων. Συσπυρώνει ψηφοφόρους από το χώρο της αριστεράς, της κεντροαριστεράς και του κέντρου. Τα νέα, ανατροπή δεδομένων για το θαλάσσιο ντρόουν. Τι αποκαλύπτει το πόρισμα που βρίσκεται στα χέρια του Πρωθυπουργού. Πώς θα διαχειριστεί το Πεντάγωνο από εδώ και στο εξής το πολύτιμο υλικό που εντόπισε, γιατί θεωρείται ότι οριστικά είναι ουκρανικής κατασκευής. Η δημοκρατία, ελίτ δίκες για πολιτικούς. Σκοτεινή μεθόδευση για τους πρωταγωνιστές του σκανδάλου ΟΠΕΚΕΠΕ. Με αντισυνταγματική τροπολογία Φλωρίδη, θεσπίστηκε η προνομιακή ποινική μεταχείριση βουλευτών και υπουργών με διαδικασίες fast track, καθιερώνοντας δικαιοσύνη δύο ταχυτήτων. Η απογευματινή, στα βαρέα και ανθυγιεινά, όλο το ΕΣΥ, έως και 5 χρόνια νωρίτερα στη σύνταξη. Τι κερδίζουν 130.000 νοσηλευτές και βοηθοί, οδηγοί ασθενοφόρων και διασώστες του ΕΚΑΒ. Ο ελεύθερος τύπος, σε δύο φάσεις, το νέο ανακαινίζω. Πρώτα για κλειστά ακίνητα, μετά για ιδιοκατοικούμενα. Το πρόγραμμα θα ξεκινήσει το Σεπτέμβριο αντί για το Μάιο. Επιδοτήσεις έως 90% και μέχρι ποσού 36.000 ευρώ για επισκευές. Ποιες θα είναι οι επιλέξιμες εργασίες? Αφορά σπίτια έως 120 τετραγωνικών μέτρων που έχουν χτιστεί μέχρι το 1990. Ποια θα είναι τα εισοδηματικά κριτήρια? Στις 45.000 ευρώ για οικογένεια με δύο παιδιά. Money on girls.
Η εστία, ο κύβος ερήφθη για το κόμμα Σαμαρά. Θύελα για την απόφαση του Κισέα, παραμονές κυπριακών εκλογών. Όλα δείχνουν ότι ευρίσκεται στην τελική ευθεία το κόμμα Σαμαρά. Τι σηματοδοτεί η δήλωσή του για τα εθνικά θέματα με αφορμή τον νόμο Ερντογάν για τη γαλάζια πατρίδα. Μίζωνα ερωτήματα προς την κυβέρνηση για την απόσυρση οπλικών συστημάτων από Κύπρο και Κάρπαθο. Απαιτεί διεθνοποίηση των τουρκικών προκλήσεων σε έκτακτη σύνοδο κορυφής της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Το μανιφέστο, σκληρή απάντηση του Υπουργείου Οικονομικών στη δημαγωγία Ανδρουλάκη Τσίπρα. Συνταγές χρεοκοπίας είναι ο τίτλος της εφημερίδας. Μοιράζουν ανέξοδες υποσχέσεις, λέει η κυβέρνηση, για τα λεφτόδέντρα των λαϊκιστών. Δεν μπορεί να εμφανίζονται ξανά ως υπερασπιστές των δανειοληπτών, εκείνοι που οδήγησαν τις τράπεζες στα όρια της κατάρρευσης. Η Political, όλη η αλήθεια για τους Patriot, γιατί έφυγαν από Κάρπαθο και Δηδημότυχο. Τι πετυχαίνει η επιστροφή των συστοιχιών στις βάσεις ανάπτυξής τους και πώς κλειδώνει το Αιγαίο. Τα μαχητικά αεροσκάφη Μοιράζ 2005 παίρνουν θέση μάχης. Στέλνουν δύο Μοιράζ στην Κάρπαθο. Η Ελεύθερη Ώρα, παράνομη η επιστροφή και ακύρωση των διαβατηρίων λόγω παλαιάς ταυτότητας. Και η ναυτεμπορική, παράπλευρη απώλεια η κατανάλωση. Καμπανάκι για το ελληνικό επιχειρήν και την οικονομία, η κάμψη του τζίρου σε εμπόριο, μεταποίηση, τουρισμό.

Πάμε έτσι μουσικά μέχρι τις διαφημίσεις. Αμέσως μετά ο διαπρεπής διεθνολόγος, ο κύριος Κωνσταντίνος Φίλης, θα είναι στη τηλεφωνική μας γραμμή.

0: Πάμε τώρα, φίλες και φίλοι, όπως προαναγγείλαμε, να καλημερίσουμε τον διαπρεπή διεθνολόγο, τον καθηγητή, τον κύριο Κωνσταντίνο Φίλη. Κύριε Φίλη, καλή σας ημέρα.
1: Καλημέρα κύριε Χατζηνικολάου.
0: Καταρχήν μαθαίνω ότι ετοιμάζετε προς έκδοση ένα νέο σας βιβλίο. Πείτε μας δύο λόγια γι' αυτό και πληροφορούμε ότι στην παρουσίαση θα μιλήσει και ο πρώην Πρωθυπουργός, ο Κώστας Καραμαλής.
1: Είναι ακριβώς έτσι. Την ερχόμενη
0: δεν σας ακούμε καλά, γιατί είστε με ανοιχτή ακρόαση, με καλώδιο.
1: Όχι. Σας μιλάω κανονικά. Δεν ξέρω αν με ακούτε τώρα καλύτερα.
0: Λίγο καλύτερα.
1: Ωραία. Λοιπόν, το βιβλίο έχει κυκλοφορήσει εδώ και περίπου ένα μήνα. Το έχουμε συγγράψει με τον Κωνσταντίνο Αρβανιτόπουλο.
0: Με τον πρώην υπουργό, τον κύριο Αρβανιτόπουλο, και καθηγητή του Πανεπιστημίου.
1: Επίσης, πολύ σωστά το αναφέρετε. Ναι. Είναι αφορά στον πρόεδρο Τραμπ και στις Ηνωμένες Πολιτείες. Ο κύριος Αρβανιτόπουλος αναφέρεται στην εσωτερική κατάσταση που επικρατεί στην Αμερική και εγώ στην εξωτερική πολιτική του Προέδρου Τραμπ. Θεωρώ ότι είναι ένα πολύ χρήσιμο βιβλίο και πράγματι την άλλη Τρίτη, την ερχόμενη Τρίτη δηλαδή, στο Μέγαρο Μουσικής, στις 7 η ώρα, στην αίθουσα Γιάννης Μαρίνος, έχουμε την πρώτη παρουσίαση με τη συμμετοχή του πρώην Πρωθυπουργού, του κυρίου Καραμαλή, του Βαγγέλη Καλπαδάκη, που ήταν ο διπλωματικός σύμβουλος του κυρίου Τσίπρα, της Λένας Αργύρη, της συμμαντέλφουσας, η οποία είναι ανταποκρίτρια στην Ουάσινγκτον.
0: Εξαιρετική.
1: Και επίσης του Ευάντη Χατζηβασιλείου, ο οποίος είναι για μένα αυτή τη στιγμή ο καλύτερος ιστορικός στη χώρα και ο οποίος είναι επίσης πρόεδρος στο Ίδρυμα της Βουλής.
0: Μάλιστα.
1: Και πιστεύω ότι θα έχουμε μια πολύ χρήσιμη συζήτηση.
0: Περιμένουμε όλοι με πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Πρέπει να σας πω, μη σας στενοχωρήσει αυτό, ότι με περισσότερο ενδιαφέρον περιμένουμε τις τοποθετήσεις του πρώην Πρωθυπουργού, του κυρίου Καραμαλή, που παράγουν τίτλους συνήθως. Τώρα, έρχομαι στην επικαιρότητα και θέλω τις εκτιμήσεις σας, την τοποθέτησή σας για τον τρόπο με τον οποίο κινείται η Άγκυρα τις τελευταίες εβδομάδες και ιδίως τις τελευταίες μέρες. Τι σημαίνει αυτό το νομοσχέδιο έκτρωμα που προετοιμάζουν και θα στείλουν στην τουρκική εθνοσυνέλευση? Δημιουργεί κάποια τετελεσμένα και πώς πρέπει να αντιδράσει η Ελλάδα?
1: Να απαντήσω καταρχάς, κύριε Χατζηνικολάου, στο γιατί τώρα. Γιατί νομίζω ότι αυτό έχει μεγαλύτερο ενδιαφέρον. Υποτίθεται ότι είμαστε σε μία περίοδο ήρεμων νερών. Έχουμε ένα πόλεμο στη Μέση Ανατολή, ο οποίος είναι κάτι σαν πόλεμος, αλλά πάντως αυτή τη στιγμή υπάρχουν συνέπειες και παρενέργειες για όλο τον πλανήτη. Επομένως, αναρωτιέται κανείς γιατί τώρα επιλέγει η Τουρκία να προβεί σε αυτή την ενέργεια. Λοιπόν, οι εξηγήσεις είναι πολύ συγκεκριμένες. Πρώτον, αυτό που ενοχλεί βαθύτατα την Τουρκία είναι η σχέση μας με το Ισραήλ. Η Τουρκία πιστεύει ότι η Ελλάδα με το Ισραήλ και την Κύπρο έχουν συμπήξει ένα μέτωπο στην Ανατολική Μεσόγειο, το οποίο είναι ευθέως αντιτουρκικό, ότι έχει πρόσημο εναντίον αυτών και ότι επιχειρεί την περιθωριοποίηση της Τουρκίας. Άρα, εν μέρει, αυτό το νομοσχέδιο είναι μια αντίδραση στην εντύπωση, την πεποίθηση μάλλον των Τούρκων, ότι εμείς μαζί με τους Ισραηλούς και τους Κυπρίους στείλουμε ένα σκηνικό σε βάρος της Άγκυρας. Δεύτερον, η Τουρκία έχει ενοχληθεί από τον πυκνό χρόνο μέσα στον οποίο η Ελλάδα έκανε κάποιες κινήσεις στο τελευταίο χρονικό διάστημα στη διπλωματική σκακέρα. Είτε μιλάμε για το θαλάσσιο χωροταξικό σχεδιασμό, όπου θέλω να σημειώσω ότι καθυστέρησε χαρακτηριστικά, έτσι, να τον εκδώσουμε και κατόπιν πίεσης και από τα ευρωπαϊκά δικαστήρια το κάναμε, αλλά πάντως το κάναμε και το κάναμε σωστά. Είτε μιλάμε για τα θαλάσσια πάρκα, επίσης μια ορθή ενέργεια, είτε αναφερόμαστε στην παρουσία της Εύρω νοτίως της Κρήτης, μάλιστα σε μια περιοχή, κύριε Χατζηνικολάου, η οποία τέμνεται του τουρκολιβικού συμφώνου, είτε την συμφωνία την έσκατη με τη Γαλλία, η οποία φέρνει τη Γαλλία ακόμα πιο βαθιά στην Ανατολική Μεσόγειο. Η Γαλλία είναι μια ευθέως ανταγωνιστική δύναμη με την Τουρκία και όπως ξέρετε πολύ καλά, γιατί παρακολουθείτε και τα ευρωπαϊκά, αντιθέτως με την Ισπανία, την Ιταλία, τη Γερμανία, οι οποίες είναι πολύ κοντά στην Τουρκία, η Γαλλία παραδοσιακά έχει μια άλλη στάση απέναντι στην Άγκυρα.
0: Είναι αυτή πολύ λοιπόν κοντά και την εξοπλίζουν, να μην το ξεχνούμε και αυτό.
1: Την εξοπλίζουν, όχι μόνο την εξοπλίζουν, αλλά έχουν και κοινά αμυντικά σχέδια.
0: Σωστά.
1: Και κοινά αμυντικά projects τα οποία,
0: σωστά. Πολύ σωστά.
1: Τα οποία τρέχουν αυτές οι χώρες. Λοιπόν, έρχομαι να πω τώρα ότι το νομοσχέδιο αυτό καταρχάς πρέπει να περιμένουμε το περιεχόμενο του. Έχουμε ακούσει πολλά, έχουμε διαβάσει πολλά, πρέπει να περιμένουμε το περιεχόμενο. Υπάρχει και μια διάσταση ακόμα να μην τη λησμονήσω.
0: Μήπως είναι αργά όταν θα ψηφιστεί, λένε ορισμένοι, ότι ίσως θα έπρεπε μια πρώτη δυνατή αντίδραση να υπάρχει.

0: φοβάται ότι η Ελλάδα επιχειρεί να δημιουργήσει τελεσμένα και εξαιτία του πολέμου στη Μέση Ανατολή. Τώρα, να σας πω, πρέπει να περιμένουμε να δούμε το περιεχόμενο. Προφανώς δεν περιμένουμε ότι η Τουρκία θα καταθέσει ένα τέτοιο νομοσχέδιο και δεν θα είναι η επαναβεβαίωση της γαλάζιας πατρίδας. Εγώ το χαρακτηρίζω γαλάζια πατρίδα 2.0 το νομοσχέδιο αυτό. Είναι δηλαδή ουσιαστικά σαν να επιστεγάζεται, σαν να νομιμοποιείται με ένα εσωτερικό νόμο η γαλάζια πατρίδα. Τώρα, έχει αυτό διεθνή αντίκτυπο? Κανέναν. Επηρεάζει κάποιον διεθνή οργανισμό? Κανέναν. Επηρεάζονται οργανισμός ΗΕ, ο ΑΙΚΑΟ που αφορά τον εναέριο χώρο ή οτιδήποτε άλλο? Σε καμία των περιπτώσεων. Είναι ένας εσωτερικός νόμος, ο οποίος γίνεται για εσωτερική κατανάλωση, αλλά ασφαλώς η Ελλάδα πρέπει να αντιδράσει. Και δεν μπορεί να μην αντιδράσει. Εγώ θα σας έλεγα προκαταβολικά δεν έχει νόημα, γιατί δεν ξέρουμε αν και πότε θα κατατεθεί και αν και πότε θα ψηφιστεί. Γιατί μπορεί να κατατεθεί, όπως συνέβη πριν από 3 χρόνια, ο ίδιος περίπου νόμος και κατατεθεί, παραπέμφθηκε στις καλέντες. Μπορεί να συμβεί και αυτή τη φορά. Αν δεν συμβεί αυτή τη φορά όμως και πράγματι υιοθετηθεί από την τουρκική εθνοσυνέλευση, με μικρή μεγάλη πλειοψηφία, μικρό ενδιαφέρον έχει αυτό για μας, επειδή θα πρόκειται για μια ουσιαστικά μετεξέλιξη, κύριε Χατζηνικολάου, του κάζους Μπέλη, δηλαδή η Τουρκία το 1995 στην Εθνοσυνέλευση ψήφισε ένα κάζους Μπέλη σε βάρος Ελλάδας. Αντί να αποσύρει το κάζους Μπέλη, όπως η Ελλάδα απέτησε, θυμίζω, ως προϋπόθεση για την συμμετοχή της Τουρκίας στο πρόγραμμα SAFE, η Τουρκία πάει ένα βήμα παρακάτω. Και φέρνει τη γαλάζια πατρίδα, που είναι ένα δόγμα πλέον εξωτερικής πολιτικής, και την νομιμοποιεί. Εφόσον λοιπόν συμβούν όλα αυτά, εγώ επαναλαμβάνω προκαταβολικά δεν έχει νόημα, γιατί μπορεί να κατηγορηθούμε ότι σπέβδουμε ή ότι είμαστε οι επισπεύδοντες χωρίς να ξέρουμε καν τι θα αφορά αυτό το νομοσχέδιο και αν καν θα ψηφιστεί. Από τη στιγμή όμως που θα έρθει στην τουρκική εθνοσυνέλευση και θα ψηφιστεί, από εκεί πέρα η Ελλάδα πρέπει να προβεί σε πολύ συγκεκριμένα βήματα.
1: Ο πρώην Πρωθυπουργός, ο κύριος Σαμαράς, είπε, το διαβάζω επί λέξη, η κυβέρνηση οφείλει να ζητήσει άμεσα έκτακτη σύγκληση κορυφής της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τις απίστευτες τουρκικές απειλές. Δεν μπορεί να παραμένουμε αδρανείς όταν η Τουρκία εκτελεί σχεδιασμούς με βάθος δεκαετιών. Τι λέτε?
0: Η απάντησή μου είναι ότι αυτή τη στιγμή ό,τι ακούμε είναι σε επίπεδο διαρροών και πληροφοριών. Δεν είναι σε επίπεδο νομοθεσίας. Άρα δεν μπορούμε να κάνουμε μια τέτοια ενέργεια. Όμως, οπωσδήποτε από τη στιγμή, ξαναλέω, που θα έρθει στην τουρκική εθνοσυνέλευση και θα ψηφιστεί, άλλωστε εμείς δεν μπορούμε να επηρεάσουμε την ψήφο των Τούρκων βουλευτών, το ξέρετε πολύ καλά, το καταλαβαίνετε. Εκεί η Ελλάδα έχει 3 επίπεδα στα οποία πρέπει να κινηθεί. Συμφωνώ λοιπόν ότι ένα από αυτά είναι το ευρωπαϊκό, αναντήρητα. Δεν περιμένουμε θαύματα από τους Ευρωπαίους, αλλά μην γελιόμαστε. Το έχουμε δοκιμάσει και στο παρελθόν, να είμαστε ρεαλιστές. Το δεύτερο είναι η συμμαχία, είναι και οι Ηνωμένες Πολιτείες, αλλά είναι και συγκεκριμένες χώρες με τις οποίες έχουμε μια πολύ ιδιαίτερη και ξεχωριστή σχέση, όπως είναι η Γαλλία, ας πούμε, αλλά και οι Ηνωμένες Πολιτείες με κάποιον τρόπο. Μόνο που ξέρετε, κύριε Χατζηνικολάου, εμπιστεύεται κανείς αυτή τη στιγμή ότι ο πρόεδρος Τραμπ θα κατανοήσει ακριβώς τι αφορά αυτό το νομοσχέδιο, θα τον απασχολήσει και θα εμπλακεί? Έχω πολύ μεγάλη αμφιβολία κατά πόσο οι Ηνωμένες Πολιτείες υπό την παρούσα κατάσταση θα παρενέβαιναν υπέρ ημών. Το τρίτο είναι κινήσεις τις οποίες μπορούμε να κάνουμε εμείς δικές μας, μονομερείς. Όπως ας πούμε είναι η επέκταση των χωρικών υδάτων νοτίως της Κρήτης. Ως μία αρχή. Όχι ως το τέλος της διαδρομής, ως μία αρχή. Και υπάρχει και κάτι ακόμα. Αν σκληρύνει η κατάσταση, αν δηλαδή η κατάσταση επιδεινωθεί, ξαναλέω, αυτό αφορά, έχει να κάνει και με το ίδιο το περιεχόμενο του νομοσχεδίου και με το αν θα τελικά ψηφιστεί. Η Ελλάδα θα μπορούσε να ζητήσει ακόμα και από την Ευρωπαϊκή Ένωση να διακόψει την όποια χρηματοδότηση, δεν ξέρω ειλικρινά πόσα χρήματα δίνονται αυτή στην Τουρκία και μέσω ποιων προγραμμάτων, την όποια χρηματοδότηση απέναντι στην Τουρκία. Όλα αυτά είναι όπλα στη φαρέτρα μας, στη διπλωματική, τα οποία κατά την άποψή μου πρέπει να ενεργοποιηθούν είτε όλα μαζί είτε κλιμακωτά από τη στιγμή που θα έχουμε το νομοσχέδιο και που θα έχουμε την ψήφιση αυτού. Όχι πριν από αυτό.
1: Ευχαριστώ θερμά τον κύριο Κωνσταντίνο Φίλη. Καλό τάξιδο το βιβλίο σας, κύριε Φίλη.
0: Να είστε καλά. Καλημέρα. Πολύ. Καλημέρα.
2: Είναι τα αθλητικά highlights της ημέρας από την bwin. Οι στιγμές που ξεχώρισαν και όλη η αθλητική επικαιρότητα.
1: Τα αθλητικά highlights της ημέρας είναι μαζί μας, παρέα με την Big Win. Big Win και Ολυμπιακός μαζί σε 5ο συνεχόμενο Final Four της EuroLeague. Η Big Win, μεγάλος χορηγός της ΚΑΕ Ολυμπιακός, εύχεται στους Πειραιώτες καλή επιτυχία στο Final Four της EuroLeague. Big Win και Ολυμπιακός μαζί επέστρεψαν και καθιερώθηκαν στην ελίτ του ευρωπαϊκού μπάσκετ και τώρα θέλουν την κορυφή και το 4ο ευρωπαϊκό. Πάμε να καλημερίσουμε τον Δημήτρη Σταυρακάκη.
3: Καλή σας ημέρα, πανηγύρια χθες το βράδυ στο Λονδίνο.

0: Δίνω για την Arsenal που κατέκτησε το πρωτάθλημα στην Premier League μετά από 22 χρόνια, μία αγωνιστική πριν το φινάλε της διοργάνωσης, και αυτό έγινε γιατί έκανε γκέλα η Manchester City, ήρθε εκτός έδρας στο παλιό 1-1 με την Bournemouth, μάλιστα έχανε μέχρι τις καθυστερήσεις. Η Arsenal έχει 82, η City δεύτερη με 78. Ό,τι και να γίνει στην τελευταία αγωνιστική την Κυριακή, δεν θα αλλάξει κάτι. Ακόμη χθες το βράδυ η Chelsea νίκησε 2-1 την Tottenham. Η Chelsea έκανε ένα βήμα για τη συμμετοχή στην Ευρώπη και στο Conference League. Έχει 52 βαθμούς, είναι στην 8η θέση. Η Tottenham 17η με 38 βαθμούς θα παλέψει για την παραμονή με την West Ham. 18η με 36 βαθμούς η Tottenham. Τελευταία αγωνιστική West Ham Leeds, Tottenham Everton. Μένουμε στο νησί. Αποβλήθηκε η Southampton από το τελικό των play-off για την άνοδο στην Premier League λόγω κατασκοπίας που έκαναν οι άνθρωποι.
1: Ορίστε, κατασκοπίας.
0: Λόγω κατασκοπίας, ναι. Πήγαιναν άνθρωποι της και κατασκόπευαν είτε με φωτογραφικές μηχανές, είτε με βίντεο, τις προπονήσεις των αντιπάλων, Oxford, Ipswich, Middlesbrough. Αυτό αποδείχτηκε και τιμωρήθηκε με αφαίρεση 4 βαθμών από το επόμενο πρωτάθλημα της Championship και τη θέση της στο τελικό για την τρίτη προνομιούχο θέση που οδηγεί στην Premier League θα την πάρει η Middlesbrough, η οποία θα παίξει με τη Hull. Γίνονται και στις καλύτερες οικογένειες αυτά.
1: Ναι, αυστηρή η τιμωρία, πολύ.
0: Πολύ αυστηρή.
1: Ιδιαίτερα, πολύ αυστηρή. Ιδιαίτερα το γεγονός ότι της αφαιρέθηκε το προνόμιο να παίξει σε τελικό για την άνοδο.
0: Όπου εκεί είναι πάρα πολλά τα λεφτά που παίρνουν οι τρεις ομάδες που ανεβαίνουν από την Championship στην Premier League.
1: Πάνω από 200 εκατομμύρια ευρώ.
0: Πολύ σωστά. Και έχουν εξασφαλίσει την άνοδο η Ipswich και η Coventry και θα παίζει το τρίτο εισιτήριο η Southampton. Λοιπόν, στις 10 απόψε, μεγάλο παιχνίδι στην Κωνσταντινούπολη. Τελικός Europa League. Η Aston Villa αντιμετωπίζει τη γερμανική Freiburg. Τηλεοπτική μετάδοση από τον Αντένα. Οι Άγγλοι, αν σηκώσουν την κούπα και διατηρήσουν τέταρτη θέση στην Premier League, τότε ο Ολυμπιακός θα αποφύγει έναν γύρο στα προκριματικά του Champions League τέλη Ιουνίου και θα εισέλθει στις ευρωπαϊκές διοργανώσεις αρχές Αυγούστου. Το τρίτο προκριματικό γύρο.
1: Δεν συμπαθούσα που δεν συμπαθούσα το γερμανικό ποδόσφαιρο.
0: Ναι.
1: Μου δίνεις πρόσθετο κίνητρο για να είμαι με τους Άγγλους.
0: Εντάξει, η γαλλική ομάδα όμως καλή, μεγάλη, αλλά εμένα με έχει πληγώσει γιατί δεν απέκλεισε την Nottingham Forest, αλλά στη δεδομένη στιγμή.
1: Άλλο θέμα αυτό, άλλο θέμα.
0: Άλλο θέμα.
1: Μην μπερδεύεις τα θέματα.
0: Η Aston Villa, όπως θα το κάνουμε, έχει πιο βαρύ όνομα.
1: Και αφού συμφέρει τον Ολυμπιακό, θα την υποστηρίξουμε.
0: Λοιπόν, πάμε και για τον Ολυμπιακό Ευρωλίγκα. Τελική ευθεία για το Final Four. Αύριο μετά τις 5 το απόγευμα είναι η συνεντεύξη των 4 ομάδων. Η Φενέρ είναι μια πολύ καλή ομάδα. Ξέρουν το σύστημά μας, ξέρουν πώς πρέπει να τη βγάλουμε, ξέρουν πώς είναι να μας βγάλουν εκτός συστήματος. Ανέφερε ο Τάιλερ Ντόρσι. Θα είναι σημαντικό να ξεκινήσουμε με ρυθμό το παιχνίδι. Είναι γραφτό για εμάς, πρόσθεσε, να πάρουμε φέτος την κούπα. Φυσικά όλα θα τεθούν την Παρασκευή στις 6 το απόγευμα στο παιχνίδι στον ημιτελικό και μετά. Βλέπουμε τι θα γίνει την Κυριακή το βράδυ.
1: Ευχαριστούμε τον Δημήτρη Σταυρακάκη και την Big Win.
2: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.